0: Πάρα πολλά τα μηνύματα. Τι έγινε, ξυπνάτε τη δεύτερη ώρα. Ένας θέλει να με βρήσει. Βαζελάκο, δεν σε χάλασε η Ευρωλίγκα μέσα στο σπίτι.
1: Ναι,
0: θα, μου το λέει,
1: καλώς τον.
0: Θα μου το λέει ο Explorer. Θα μου το λέει.
1: Firefox.
0: Ναι, ναι, ναι. Μου έστειλαν πάρα πολύ το Instagram της Σαβίνας. Είναι εντυπωσιακό.
1: Ναι, μωρέ, το, γιατί την είδαμε ότι είναι εντυπωσιακιά. Την είδαμε ότι είναι εντυπωσιακιά.
0: Έχει και άλλα πλάνα. Αυτό είναι το πολύ.
1: Αυτό είναι το σεμινό της. Καλά μας λέγανε δηλαδή.
0: Αυτό είναι εντάξει. Κυριακή σε Εσπερινό.
1: Α, μάλιστα. Εντάξει, συγγνώμη, δεν ήξερα, παιδιά. Συγγνώμη. Συγγνώμη, δεν. Εντάξει.
0: Λοιπόν, η Κουντούκοβα. 1-2 η ΑΕΚ σήμερα.
1: Οπα.
0: Το τζάνκι του Μπουρλά στέλνει το μήνυμά του. Οκ. Okay.
1: Το δέχομαι.
0: Το δέχεσαι γιατί σε βολεύει το σκορ.
1: Φυσικά με βολεύει.
0: Για δώσε πρόβλεψη. Εγώ δώσα 1-1. Χι, ισοπαλία και γκολ του Γιώβιτς.
1: Θα δώσω γκολ-γκολ. Αυτό.
0: Είμαστε μέσα και οι δύο με αυτό. Μπουρλάς. Τι βλέπεις αυτά, Ράκ. Ναι, ρε, επειδή είπε το τζάκι του Μπουρλά.
1: Το τζάκι του Μπουρλά.
0: Ξεπεξήγαμε και τα αστεία. Για πες ρε Μπουρνάς. Συγγνώμη για τον λάθος.
1: Πρέπει να πας. 1-1.
0: Μας είναι
1: δικό μας παιδί. Δικό μας παιδί.
0: 4-1.
1: Ωραία.
0: Κατάφερα, αλλά.
1: Δεν είναι δυνατό. Σου λέω, έχω μαραθιανό, έχω στείλει. Έχω στείλει.

0: Το καζατζάκι του, καζατζάκι του Μπουρλά. Αν ήταν προϋπόθεση για να γίνει, λέει, πρόεδρος Δημοκρατίας ο Σουβέλλας.
1: Ναι.
0: Αλλά να φάτε 7 γκολ Μαρία σήμερα θα το δεχόσουν.
1: Γιατί να γίνεις
0: πρόεδρος
1: Δημοκρατίας.
0: Έβαλε ένα ερώτημα.
1: Ότι, μόνο για να με καλέσεις τη γιορτή της Δημοκρατίας. Αυτό που δεν με έχουν καλέσει ποτέ.
0: Τα κανόνες
1: σιγά. Όχι, δεν θέλω να πάω. Σιγά το μπουφέ.
0: Θα έρθεις όμως με παντόφλες όπως είχε έρθει ο
1: Πολ. Όχι, ο θα έρθω με...
0: Ευμορφίδες
1: με δία και διών θα έρθω.
0: Δία και διών. Έχω τρόπο για δία και διών.
1: Αυτό και τον διώνε. Τρόπο. Δεν με νοιάζει.
0: Δίας και διώνε.
1: Θέλω έκπτωση στο δία και διών. Αυτό θέλω.
0: Αλλά
1: έκπτωση, δηλαδή έκπτωση 90% θέλω για να μπορέσω να το πω.
0: Ο Ρήλος δεν θα ερχόταν κοκοματένιος με μπατόφλα αυτή.
1: Με το μηχανάκι θα ερχόταν.
0: Καλά, αν δεν τον γράφανε.
1: Και το κράνος.
0: Το κράνος αναχείρας. Θα χάσει σήμερα η ΑΕΚ. Βάλτε Φλάβιο Κολσέισα στη θέση της Κίμπερλι. Ποια είναι η διαφορά? Όχι, και η Γκορ Μπίσκαν δεν πήγε άσχημα.
1: Εντάξει.
0: Ναι. Ζούλιο Σέζαρ, βάλτε. Λέω.
1: Ζούλιο Σέζαρ.
0: Πολύχρωμα παπούτσια ήμουν στο ΑΚΑ. Πού, από τι αμυντικό πήραμε και τον περνάγα κάτω τα πόδια. Όλοι.
1: Τον προφέσορα να βάλετε.
0: Τον Ασάνοβιτ. Ναι. Ασάνοβιτ είναι μόνο για Netflix. Να κάνει
1: για ντοκιμαντέρ.
0: Avenger. Κάποιον σούπερ ήρωα. Τον. Τα μου όλα. Βρήκε. Αυτό θα ήταν ωραίο. Ο Νοκοχώνες. Τίποτα. 11 η μεγάλη πίεση, 6,5 η μικρή.
1: Εντάξει, μακάρι όλοι σαν κι αυτόν.
0: Τίποτα, ρε.
1: Μακάρι όλοι σαν κι αυτόν.
0: Ρυθμισμένο, 88 ζάχαρο.
1: Να σου πω όμως, τις έχουνε τις αγωνιές και δεν το παίρνει χαμπάρι.
0: Μα δεν πόναγες.
1: Το πόναγες, αλλά δεν το παίρνει χαμπάρι ο διαιτητής. Mm-hmm. Γιατί σου λέει από αυτό το καλό παιδί, mm-hmm. από αυτό το ψηλό, τον ευθυτενή, τον εδεμοκράτη. Όχι. Ναι.
0: Τι έκανε για μάλλον Μαρία, είδα την τρίπλα ραμπονότριπλα. Δεν είχα ξαναδεί ραμπονότριπλα. Δηλαδή.
1: Πάρε μια σύνταξη εκεί πέρα να ηρεμήσει.
0: Ραμπόνα, αλλά αυτό το έχει σχεδιάσει. Ή

0: ο Βινίσιους και του είπαν θα σας φέρουμε ένα καλύτερο.
1: Τον Πηγονίσιους.
0: Και τους φέραν τον Πηγονίσιους και τους άλλους που αλλάξανε το Γιαμάλ και τους φέραν αυτούς.
1: Κοίταξε, έφεραν το Γιαμάλ. Πάντα θα έχει τη σεβαστή μου αυτός ο οποίος στο PlayStation παίζει με το σταυρό και όχι με το μοχλό.
0: Με το σταυρό στο χέρι.
1: Με το σταυρό στο χέρι ήμουνα become a legend. Όντως είχα πάει στη Manchester United. Είχε πάει η μάνα μου στη δουλειά, έπαιζα. Γύρισα από τη δουλειά νύχτα, έπαιζα. Έφυγε το πρωί, έπαιζα.
0: Είχες ριζώσει δηλαδή.
1: Είχαν βγει τα μάτια μου, έφυγε από το κορμί μου, σαν κάτι καρτούν που είναι στις κεραίες τα μάτια του κύριου Καβούρη. Λεφτά, λεφτά, λεφτά. Manchester United. Αυτό με χ, δέλτα, όμικρον, κάποιος εξωγήινος έκανε αυτή την τρίπλα του Γιαμάλ εχθές στο γκολ. Στο γκολ.
0: Κοίταξε, του έχουν πέσει πολλά και νωρίς του Γιαμάλ.
1: Νόμιζα του παίχτη που χειρίζεται του Γιαμάλ.
0: Γιατί επειδή τον συγκρίνουν πάρα πολύ με το Μέση και τα λοιπά.
1: Λόγω
0: λοιπά.
1: Ότι.
0: Λόγω του ότι επειδή. Mm-hmm. Παιδιά, ο Μέση στα 19 του.
1: Ναι.
0: Τίποτα. Είχε και τον προσέχανε. Λέγανε πιτσερικά. Τον πιτσερικά μαζί μου θα τον έχουμε, έτσι. Μαζί θα τον έχουμε.
1: Πάντα δεν είναι ένα εκεί που λέει ο Μπόγιαν είναι καλύτερο. Πάντα υπάρχει κάποιο που λέει ο Μπόγιαν είναι καλύτερο. Άκουμε που σου λέω. Υπερτιμημένο ο Μπόγιαν.
0: Τώρα όμω του Γιαμάλ του έχουν φορτώσει όλα και να πληρώνει του λογαριασμού και να κουβαλάει την μπάλα και να βάζει τα γκολ.
1: Και πάρτι με νάνου.
0: Ναι, όλα, όλα, όλα. Και να σου πω και κάτι. Εντάξει, είναι 19 χρονών. Άμα δεν κάνει πάρτι τώρα, πότε θα κάνει. Του έχουν φορτώσει ευθύνε 45 και του λέω τώρα είναι δυνατόν, θα κάνει πάρτι. Ναι, παιδιά, θα κάνει πάρτι. Είναι 19 χρονών. Έχει του κασμού τα λεφτά.
1: Θέλει να κάνει πάρτι.
0: Ναι.
1: Και τριπλώνω ραβόνο.
0: Και ό,τι θέλει θα κάνει το παιδί. Και αφήστε τον ήσυχο γιατί θα σκάσει τα 23. Θα πει, θα πάω στην Ειδική Αραβία να παίξω ένα χρόνο.
1: 500 εκατομμύρια.
0: Ναι, και μετά να όλα.
1: Και πάρτι θα κάνει και εκεί.
0: Ναι, και εννοείται ότι θα. Ναι.
1: Ό,τι
0: είναι λίγο πιο αυτό. Ναι.
1: Καρβέλα στη θέση τη Γκλιφόιν.
0: Και γιατί όχι Βύση, γιατί όχι.
1: Α, στη Βύση, τώρα είναι διακοπές. Κάθεται τώρα, πηγαίνει πρωί-πρωί. Ήταν στην Ιταλία.
0: Α, ναι.
1: Στο Μιλάνο ήταν.
0: Όλοι είναι στην Ιταλία, εξεπτουμή.
1: Και τι ζηλεύεις που κάποιος είναι στην Ιταλία και είσαι στην Ελλάδα.
0: Τώρα ναι, θα ήθελα. Ναι. Μια Πάντοβα θα ήθελα να ήμουν τώρα.
1: Θες μια Παύλουβα να πάμε εδώ στη Μέλισσα, στο Περιστέρι. Πάμε να διάλειμμα. Μας τρελάνεις. Είσαι στην πιο ωραία χώρα του κόσμου, το Μοσχάτο.
0: Είσαι στο Μοσχάτο και θες να στην Πάντοβα, μωρέ. Έπεσε
1: τα μάξι με την
0: Πολόνια, μωρέ.
1: Σε μια λακκούβα. Όλοι οι αισθητήρες έκαναν. It's amazing.
0: Πέναλτι, πέναλτι.

0: Λοιπόν, το gossip συνεχίζεται. Η Μαρία Ζαφυράτου μου λέει με ποιαν τα έχει η Σακύρα και μου κάνει χειρονομίες.
1: Με ποιον, όχι με ποιαν.
0: Τα έχει με τον Ιμπάκα.
1: Έτσι λένε.
0: Οι κακές οι
1: γλώσσες. Όχι κακές. Έτσι λένε τα gossip news. Mm-hmm. Αλλά το θέμα είναι ότι λέει βρέθηκαν στη Μαδρίτη. Πώς βρέθηκαν, πού την είδε.
0: Κοίτα, ο Ιμπάκα, επειδή έχει δεσμούς με την Ευρώπη και ήτανε την Ευρωλίγκα.
1: Γενικά, θα ήταν στο κινητό και θα κοιτούσε χαμηλή. Παιδιά, συγγνώμη. Ρε εσύ.
0: Τι θες να κάνω.
1: Παιδιά, συγγνώμη. Επειδή υπάρχει μια φωτογραφία που είναι η Σακύρα δίπλα στον Ιμπάκα, τη ρίχνει άλλον έναν άνθρωπο.
0: Με σκέφτεσαι. Okay.
1: Άλλον έναν άνθρωπο. Άλλη μια Σακύρα τη ρίχνει. Mm-hmm. Είναι άλλο τόσο είναι.
0: Σε όλο το μήκο και πλάτο.
1: Μήκο και πλάτο και αυτό, δηλαδή.
0: Ωραίο ζευγάρι όμως.
1: Τι λες μωρέ.
0: Ενσβηστή λιχνία πάσα γενή ομοία. Αυτά που λέγανε οι παλιοί.
1: Πού είσαι.
0: Εδώ. Εντάξει, ωραίο είναι. Εμένα μου αρέσει αυτά.
1: Εντάξει,
0: άμα
1: ταιριάζουν. Είναι.
0: Θα ήθελα να ήταν η Σακύρα τόσο ψηλή και ο άλλος τόσο κοντά. Θα ήταν πιο ωραίο.
1: Πω. Μια που λέμε βάλτε με κάποιον στο ύψος σου. Δεν γίνεται. Είναι πάρα, παιδιά, έχει τεράστια. Είναι 4 φορές μεγαλύτερος ο Ιμπάκα από αυτήν και σε πλάτος και σε μήκος και σε ύψος και σε φάρδος και σε ό,τι θες. Τι κακομοίρα.
0: Γίλα μωρέ που είναι για κακομοίρα που τα έχει τον Ιμπάκα.
1: Παρόλα αυτά, έχεις δίκιο. Τα παίρνω όλα πίσω. Σε περίπτωση που τσακωνόντουσαν, πιστεύω ότι ο Ιμπάκα θα ήταν αυτός που θα κάνει πίσω βήματα.
0: Κοίταξε, επειδή ψάχνω τώρα κάποια πράγματα, αυτή ισχυρίζεται ότι είναι μόνο φίλοι.
1: Ναι.
0: Και δεν υπάρχει κάτι ερωτικό μεταξύ τους.
1: Ναι.
0: Εγώ πιστεύω ότι κάνουν 4 φορές σεξ συνεχόμενες.
1: Την αν μέρα.
0: Όχι, στο πλάι. Θα μπω μέσα και θα κάνει όλη. Το κύριο Σακύρα που με φοβίζει. Θα μπω εγώ μέσα από τον Κηφισό και μου κάνει. Ναι. Από εδώ πέρα. Δεν κάνω. Άσε με. Φύγε. Να μου κάνει. Μονέφερ! Στο κρεβάτι. Εγώ φοβάμαι με τη φωνή του Γιωργούτζου να μου κάνει έτσι. Οπότε, και εγώ θα ήμουν φίλος. Αλλά είμαι σίγουρος, συναντήθηκαν λέει στη Μαδρίτη. Γιατί είδε πολλές συναυλίες της Σακύρα. Είχε back to back συναυλίες εκεί.
1: Είχε καλή ορατότητα γι' αυτό.
0: Βρέθηκαν και στο Παρίσι κατά τη διάρκεια της εβδομάδας μόδας. Μετακινήσεις με ιδιωτικό αεροσκάφος.
1: Είναι φίλοι.
0: Πολύ φίλοι.
1: Συγγνώμη, εμείς είμαστε φίλοι και έχουμε να βρεθούμε 2 χρόνια. Εγώ σου λέω για να πάμε στη εβδομάδα μόδα, να πάμε για φαγητό.
0: Εβδομάδα γίδας, εγώ και εσύ.
1: Έχουμε κανονίσει ένα μήνα να πάμε στον Γκιάμου, δηλαδή αυτά.
0: Δηλαδή
1: τέτοια
0: αυτό,
1: ραντεβού κανονικού ζευγαριού κάνουμε. Σε ένα μήνα θα βγούμε. Το
0: θα φέρω όμως και τη γυναίκα μου για ξεκάρτημα.
1: Θα λοιπόν. Κανονίσω κάποιος να προσέχει τα παιδιά.
0: Ναι. Και την Εύα. Για ξεκάρφωμα.
1: Εγώ για ξεκάρφωμα θα φέρω εσένα. Θα βγω με την Εύα.
0: Το ήξερα θα γίνει αυτό. Αυτά με τον Ιμπάκα.
1: Μπράβο, παιδιά, να είναι.
0: Τον Ισπανοθρεμένο.
1: Να είναι, πώς το λένε, να είναι ευτυχισμένα τα παιδιά, να περνάνε καλά. Και όσο κρατήσει. Εντάξει.
0: Εντάξει, αφού.
1: Μάρια, δεν τη ρίξει έξω σήμερα, λέει σεξισμός και body shaming. Πες μου πότε έκανα εγώ. Πότε.
0: Η Μαρία υπερασπίστηκε τη δημοσιογραφική της θέση λέγοντας ότι δεν πρέπει να πετάς τα.
1: Τώρα γιατί κάνεις mansplaining.
0: Τι είναι έκανα τώρα.
1: Mansplaining. Γιατί δεν χρειάζεται. Υπερασπίζομαι εγώ τον εαυτό μου.
0: Αυτό άδειλα.
1: Με έκανες την άκρη εμένα για να.
0: Από πάνω να σε υπερασπίσω. Καλά σου λένε. Σεξίστρια. Σατανό αναρχοπακαλίστρια. Αναρχο σατανίστρια που έλεγε ο Μπογδάνης.
1: Αναρχοκουμουνίστρια.
0: Αυτό είσαι. Πήγα εγώ τώρα να πω ένα καλό λόγο. Ζήτω τα βυζιά σας από την αλήθεια. Πετάξτε τα έξω. Τα ρεπορτάζ εκεί. Έτσι. Να μην μπορεί ο Κοκότοβιτς εκεί να μιλήσει.
1: Να αρθρώσει δύο κουβέντες.
0: Ο Κοκότοβιτς.
1: Κοιτάμε το κάθε παιχνίδι, ξέρω.
0: Κοιτάμε το κάθε παιχνίδι. Τα δύο γκολ που.
1: Δύο, εσείς δύο
0: και
1: εμείς.
0: Και τρογόπιναν οι φίλοι. Τσίρι τρο. Τσίρι τρο. Άσε μας. Καλά κάνει ο Ιμπάκα, να μην αφήσει τίποτα. Μην μπορεί, αυτή να χορεύει σιρτό στα 3 μπορεί μετά. Να
1: τις κάνω.
0: Πάμε το χορευτικό.
1: Πρώτα το δεξί.
0: 1, 2, πίσω, 4. Με πολλά τα γόνατα. 5, 6, 7, καλά ματιάνω. 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, πίσω, 4. Έτσι. Εντάξει.
1: Ο Ιμπάκα είχε εκπομπή μαγειρική στην Αμερική.
0: Ναι, ή Μπάκα. Το είχε χωρίσει.
1: Είχε εκπομπή Αμερικής. Μαγειρικής.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά.
1: Τις είναι χρήσιμο σε πολλά πράγματα. Να, να ποιος είναι ο σεξιστής. Επειδή έμαθε να μαγειρεύει.
0: Γι' αυτό, ε. Όλε! Επειδή κάνεις πανικά. Εγώ τον σκεφτήκα τα, να κάνει η Ακύρα. Ω, τον Ταύρο. Ω, χλουκ.
1: Εγώ είμαι η σεξίστρια τώρα.
0: Όχι, το Mars Spreading. Τι έκανα. Mars Spreading, τι να.
1: Mars Planning.
0: Mars Lightning. Τα έχω κάνει ρόιδο, δεν με νοιάζει. Εγώ πήγα να υπερασπιστώ τη φίλη μου και μου λέει: μπορώ και μόνο. Τι μου θύμισες τώρα, είχα σηκωθεί να κάτσει μια κυρία στο λεωφορείο. Γιατί με γριά και σηκώνεσαι. Μου ήρθε να τη κάνω τον καλιτζάκι, να τη σηκώ. Το Ζε Ηλία στον ΟΚΑ. Μπάλα πήρα. Ο Ζε Ηλία στον ΟΚΑ, τον σήκωσε 4 μέτρα. Άιντε τώρα.
1: 12.000 εκτζίδες στο Λονδίνο, λέει κάποιοι, να δω πού θα μπει το λυσής. 1.000 Ολυμπιακοί στη Γαλλία. Και τώρα που το είπες, 1.000 Ολυμπιακοί στη Γαλλία, όπως είστε, γυρίστε πίσω.
0: Ένα αριστερό.
1: Ναι, όπως είστε, γυρίστε πίσω, γιατί απαγορεύτηκε η μετακίνηση οπαδών στη Γαλλία για το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Μαρσέγ. Χαρακτηρίστηκε παιχνίδι υψηλού κινδύνου και έχει βγάλει ανακοίνωση ο Ολυμπιακός. Όπως είσαι, εμένα τα κοιτάς. Όλο πίσω τώρα. Όλο πίσω. Όλο πίσω. Εντάξει. Αυτό. Ελπίζω να μην έχουμε τίποτα.
0: Ναι. Αυτά που είπα για τη Σαβίνα, γιατί τα έχει με έναν πρωταθλητή. Ο Πέτρ Πουτσάλεκ, έτσι λέγεται.
1: Άντε ρε, παράτα με.
0: Ναι. Ένα θηρίο, το βουνό από το Game of Thrones.
1: Πουτσάλεκ.
0: Έχει τέσσερα άτομα στο σβέρκο του σε φωτογραφία. Ναι. Σηκώνει 300 κιλά.
1: Και λέει, έχει κουνούπια ακόμα.
0: Ναι. Mansplaining από το explaining. Τι είναι, Κωστάκη, σε γουστάρει χωριά. Αυτό είναι.
1: Ναι ρε.
0: Mansplaining.
1: Ναι. Το λέμε στα γρήγορα, explaining. Λοιπόν, παιδιά, έβγαλε ανακοίνωση ο Ολυμπιακός. Δεν θα πάρουμε εισιτήρια για τον αγώνα με τη Μαρσέγ. Να φύγουν από τη Μασχαλία.
0: Να πάτε αλλού.
1: Οι φίλαθλοι μας δεν υφίσταται ταξιδιωτική απαγόρευση. Απλά ξεκαθάρισε ο Ολυμπιακός ότι δεν παίρνει εισιτήρια. Εντάξει, καταγγέλει φυσικά με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο την πρωτοφανία, παράδειγμα, και πηγή διαχείριση του ζητήματος παρουσίας των φιλάθλων στην Μασσαλία από τις αρμόδιες γαλλικές αρχές. Φοβούνται στην UEFA ότι θα πέσει ξύλο. Ολυμπιακός Μαρσέγ. Ναι. Έχουν κάποιο λόγο. Έχουν κάποιο λόγο να το φοβούνται. Ναι, ναι. Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε σε πολιτική ενημέρωση. Πριν όμως από αυτό, αφού να πω στους φίλους που ψάχνουν ότι έχει ανέβει στο site του Big Win Sport FM, sportpavlofm.gr, Ραμπόνα και τρίπλα μαζί στην πιο άρρωστη ασίστ από τον Γιαμάλ. Υπάρχει θέμα με το βίντεο.
1: Ραμόνα και τρίπλα μαζί.
0: Φαντάσου ένα παιχνίδι όμως. Όχι αυτό.
1: Όχι αυτό.
0: Λέμε, όσο παίζεις ανεβαίνει το έπαθλο. Το box booster. Η έκπτωση παίρνει boost. Ξεκινάς με 2 ευρώ, 3 ευρώ, 4, φτάνεις 5 ευρώ. Με συνεχόμενες παραγγελίες. Κάθε παραγγελία σε βάζει και στην κλήρωση για 5 iPhone 17 Pro. Μην το πολύ σκέφτεσαι, βάλε booster στην παραγγελία σου, box στο delivery που πάντα κερδίζεις.

0: Winsport FM 94,6.
1: Οι υποχρεώσεις των αιωνίων στη EuroLeague συνεχίζονται και ο Big Winsport FM 94,6 σας βάζει στην καρδιά της δράσης. Πρώτος ρίχνεται στη μάχη ο πρωτοπόρος της βαθμολογίας Παναθηναϊκός Άκτορ, που την Παρασκευή στις 9 και 4 υποδέχεται την Χάπουελ Τελ Αβίβ με στόχο να διατηρήσει το αίτητο και να παραμείνει στην κορυφή. Στην περιγραφή από το Telecom Center ο Γιώργος Πετρίδης. 15 λεπτά αργότερα η Σκυτάλη περνά στους παίκτες του πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακού, ο οποίος φιλοξενείται από την Μπαρσελόνα και θέλει να πάρει ακόμη ένα διπλό μέσα στην Ισπανία. Στη μετάδοση ο Νίκος Ζέρβας. Μόλις ακουστεί το τελευταίο σφύριγμα, επιστρέφουμε στο στούντιο για τον απόϊχο της αγωνιστικής, ρεπορτάζ, σχόλια και όπως πάντα τις απόψεις των ακροατών όταν ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Παναθηναϊκός Άκτορ, Χάπουελ Τελ Αβίβ, Μπαρσελόνα Ολυμπιακός. Ακόμη δύο μεγάλα μάτς στον Big Win Sport FM 94,6.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Τίποτα, παιδιά, απλώς έφυγε, να ξέρετε. Σηκώθηκε και έφυγε. Έκανε την αναφορά του και λέει: εντάξει, κάναμε τις αναφορές. Σηκώθω να φύγω τώρα. Άφησε καφέδες, άφησε εδώ τον μπουφάν και αυτά. Μάλλον δεν έχει πάει μακριά. Αν και να ξέρετε ότι από τα πρώτα πράγματα που μου μάθανε στη δημοσιογραφία, άνθρωποι σοβαροί, έτσι, έγκριτοι δημοσιογράφοι, όχι τίποτα λαμόγια κι αυτά. Τότε που είχαμε τις εφημερίδες, γιατί τότε η δημοσιογραφία ήταν εφημεριδίστικη κυρίως. Όλοι οι άλλοι, τηλεοράσεις, ραδιόφωνο και αυτά, ήμασταν τουρίστες. Οι σοβαροί δημοσιογράφοι, λοιπόν, μου είχε δώσει ένας πάρα πολύ σοβαρός δημοσιογράφος την εξής συμβουλή: όταν θα πηγαίνεις στο γραφείο, θα αφήνεις ένα μπουφάν. Θα έχεις δύο μπουφάν. Αυτό που θα φοράς φεύγοντας και άλλο ένα που θα το έχεις στην καρέκλα. Και θα αφήνεις και ένα στυλό. Γιατί τότε, παλιά, αφού αφήσαμε το σφυρί και το καλέμι να γράφουμε στις πέτρες, γράφαμε με το στυλό. Θα αφήνεις ένα στυλό στο γραφείο και ένα μπουφάν στην καρέκλα να νομίζουν ότι είσαι κάπου εδώ. Συμφωνεί ο Ταμπάκος γιατί ξέρει.
1: Ο Ταμπάκος, αν δεν ξέρει.
0: Έτσι. Όλοι Μέγκα σήμερα. Φυσικά. Α, όχι, εγώ συγγνώμη, δεν θα δω Μέγκα. Θα δω Κωνσταβάρα. Sorry, ο καθένας έχει τα γούρια του. Ο άλλος λέει, έβγαλε στο ημίχρονο, ο Γιάννης νομίζω, έβγαλε στο ημίχρονο το σκύλο.
1: Ναι.
0: Χθες, Ολυμπιακός. Εντάξει, δεν υπάρχει το διάλογο. Θα βγάλει το σκύλο βόλτα τώρα που σταμάτησε και να βρέχει. Και έβαλε στο ακουστικό, Big Sport FM, και άκουγε. Και όσο το γυρνούσε ο Ολυμπιακός, τόσο δεν γυρνούσε σπίτι αυτός. Του έλεγε ο σκύλος, σε παρακαλώ πολύ, δεν θα γυρίσουμε σπίτι, κατούρισε, έχεις όλα τα
1: σε παρακαλώ.
0: Σε παρακαλώ, δεν θα αντέχω άλλο.
1: Σε ρωτήσω λίγο για Σαμπίνα, λοιπόν, γιατί έχω κάνει έρευνα.
0: Αυτή είναι η δημοσιογράφος.
1: Ναι. Και σε πείραξε σε ένα αυτό το μπούστο.
0: Έχεις δίκιο. Τίποτα. Πήγε, τι να σας πω, παιδιά, σαν μουσουλμάνα πήγε σε εδώ, πραγματικά. Ναι. Έπιασε εκεί την μαύρη γκρίνια στο Ζαϊγκάρι, στο Μέγκα ανέβασε, λέει με Γιώβιτς για το μάτς.
1: Έχει πάει με
0: δεν
1: κολλητή,
0: καταλαβαίνω τι λες, αλλά εγώ το διάβασα.
1: Κολλητή φόρμα και μπότες.
0: Ο Χριστός κοιμάνα του. Αυτό είναι σαδομαζό. Πάντα.
1: Ναι,
0: όσο ζω, σαδομαζό.
1: Εμείς τώρα έτσι πάμε. Με κολλητό.
0: Γιατί είσαι με Τετάρτη, δεν θα έπρεπε.
1: Με κολλητά.
0: Άσε με, χρυσή μου.
1: Έξω από το τέλεκο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Οπότε άσε μας τώρα που σε πείραξε.
0: Με πείραξε τον μπούστο, έχεις δίκιο. Μπούστερ, παιδιά, κανένα. Εντάξει. Το καλοκαίρι του 69 που ήσουν, το καλοκαίρι του 69 μόλις είχα τελειώσει το Λύκειο. Περίμενα να ανοίξει το κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ να ξεκινήσω την αθλητική δημοσιογραφία.
1: Ακριβώς.
0: Mm-hmm. Αυτό. Ο Αλέξανδρος λέει, άλλος Αλέξανδρος, μην μπερδευτείς. Mm-hmm. Παιδιά, καλημέρα. Έχω μία θεωρία και θέλω την άποψή σας.
1: Ναι.
0: Όσα λεφτά και αν βγάζουμε, εμείς που ήρθαμε σήμερα στη δουλειά μας, είμαστε φτωχοί. Όχι.
1: Δεν ισχύει αυτό.
0: Όχι, Αλέξανδρε, δεν συμφωνώ καθόλου.
1: Γιατί το λες, ρε Άλεξ, αυτό είναι πολύ πεσημιστικό μου.
0: Μήπως δεν γουστάρεις τη δουλειά σου, μήπως η φτώχεια προέρχεται από εκεί.
1: Δουλεύουμε για να μην σκεφτόμαστε.
0: Όχι, εγώ δουλεύω για να πληρώνω.
1: Καλά, κι εγώ.
0: Αλήθεια.
1: Αλλά...
0: Ναι, όχι για κανέναν άλλο λόγο.
1: Ας πούμε, ο Τραμπ, έτσι.
0: Ναι.
1: Έβαλε τώρα βίντεο AI που παίζει με την τίγρη που κατασπάραξε τον 23χρονο. Δηλαδή, έχεις μια τίγρη που σκότωσε έναν άνθρωπο.
0: Ναι.
1: Και πάει ο πρόεδρος της Αμερικής και βάζει ένα βίντεο.
0: Μην τα βάζετε με τη φύση, τι είπε.
1: Όχι. Εξημερώνω το θηρίο γελώντας. Μην τα βάζετε ποτέ με τη φύση. Να η δίδυμη.
0: Τε συντονιστήκαμε.
1: Το βάλε στο Truth, ένα βίντεο 42 δευτερόλεπτα. Μην τα βάζετε ποτέ με τη φύση.
0: Και εννοούσε τον ίδιο, όχι την τίγρη.
1: Και γελάει, ναι. Έπρεπε με μελισσανίδη να βάλει. Λοιπόν, okay, φεύγω από το φως. Καλημέρα, Βαγγέλη, σε αγαπάμε. Και καλημέρα στη γιαγιά τη Λούλα που ξεμάτιασε και εσένα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Πώς φάνηκε.
0: Μια χαρά. Καλημέρα.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Έτσι πάω στην Παναγία της Τίνου. Ναι, μπράβο.
1: Τι, και πολύ καλά. Τίγρη.
0: Ναι, όχι, με αυτά τα κολλητά. Ναι, ναι, ναι. Εγώ θα δούλευα και πλούσια, λέει.
1: Ορίστε.
0: Δεν μπορώ να είμαι σε ένα σπίτι, τρελαίνομαι, τσακώνομαι με τους τοίχους, Νικόλ. Νικόλ μου, συντονίσου λιγάκι με την εκπομπή μας.
1: Για πάμε.
0: Συγκεντρώσου λιγάκι, συγκεντρώσου. Γιατί σε έχει φάει το μεροκάματο και σένα.
1: Τρόμαξα.
0: Όχι, δεν θα μιλήσω ποτέ έτσι την Νικόλ.
1: Δεν ξέρω τι
0: Νικόλ
1: θα
0: μου,
1: βγάλεις,
0: ναι. Αν ήσουν απελούσια, mm-hmm. δεν θα ήσουν στο σπίτι. Και αν ήσουν στο σπίτι, θα είχες πράγματα να κάνεις. Θα έπεφτες λίγο στην πισίνα, θα έκανες λίγο μασάζ. Μετά θα πήγαινες μια βόλτα στην Κηφισιά, θα βλέπεις τις άλλες πελούσιες φίλες σου. Δεν θα καθόσουν σε ένα ρημάδι διάρρη.
1: Αλλά δεν είσαι φυλακισμένη, δεν είσαι υποκαθόλου.
0: Αυτό λέει, άμα ήσουν πλούσια. Θα είχες πράγματα. Θα κανόνιζες ένα τριήμερο από την Τετάρτη. Θα φεύγες, θα γύριζες Τρίτη. Και έπεισε ένα τριημεράκι έφυγα. Mm-hmm. Τέτοια πράγματα. Εντάξει. Όχι, εγώ δεν θα δούλευα αν ήμουν πλούσια. Sorry. Και αν κερδίσω τον Τζόκερ, there will be signs.
1: Θα υπάρχουν σημάδια.
0: Ναι. Θα λείψω τη μία μέρα, θα λείψω την άλλη, θα λείψω την παράλληλη. Θα λείψω... Πού είναι αυτή, κάτσε να την πάρω ένα τηλέφωνο. Ο συνδρομητής που κάνει.
1: Αν πιάσω, λέει, το Τζόκερ, θα φανεί, λέει, γιατί όλοι μου οι γείτονες θα είναι πλούσιοι, θα μετακομίσω. ναι.
0: Όλοι θα έχουν λεφτά, οι γύρω.
1: Ναι.
0: Έχω 12 ώρες λόξιγκα, ξεματιάστε.
1: Υπάρχει τρόπος, ένας λέγεται η μπάκα, ο δεύτερος είναι προσπάθησε να πιεις νερό από την αντίθετη πλευρά.
0: Από το σμερικό.
1: Όχι. Δηλαδή, περίμενε. Έχεις το ποτήρι με το νερό. Έτσι, Μαρία. Προσπαθείς να πιεις νερό, γιατί από εκεί που πίνεις, από απέναντι.
0: Τι λες, Ρελίδη, θα γίνεις χάλια.
1: Δεν έχει σημασία, επειδή
0: σκύβεις. Μα σκύβεις, το νερό θα πέσει.
1: Δεν πειράζει, δεν σε νοιάζει. Βάλε ένα μπλουζάκι και προσπάθησε να πιεις νερό από απέναντι. Αν το κάνεις.
0: Πιέσαι τον καφέ, έτσι, ρε.
1: Δεν χρειάζεται να πιω εγώ. Μα δεν έχω λόξιγκα.
0: Δεν έχει σημασία. Πιες να δω πώς θα.
1: Νερό.
0: Νερό.
1: Δεν λερώνει. Νερό, είπα.
0: Μα.
1: Εγώ σου λέω, φίλε μου, πάρε ένα ποτήρι νερό. Σου λέω κάτι το οποίο δεν θα σου κάνει κακό. Δοκίμασέ το. Πάρε ένα ποτήρι νερό. Και πήγαινε να πιεις, όχι από εκεί που πίνεις νερό από το στόμιο, από την απέναντι πλευρά. Και αυτό το σκύψιμο και η προσπάθεια κάνει το στομάχι.
0: Θα σου ανοίξει το διάφραγμα.
1: Ακριβώς. Αλλιώς η μπάκα, το είπα. Δοκίμασέ το. Εγώ όποτε το κάνω, φίλε, μου περνάει ο λόξιγκας. Μου το έχει πει μια κυρία στην Αγγλία.
0: Μάλιστα.
1: Α, τώρα που είναι Αγγλία.
0: Βέβαια. Το είπαν από το νησί. Σε
1: ναι. Τώρα θα φας τρία εκεί, θα σου πω.
0: Είμαστε φτωχοί σε σύγκριση με τους ανθρώπους που δεν χρειάζονται να πάνε στη δουλειά τους. Αυτό εννοεί ο φίλος. Παιδιά. Τέλος πάντων. Είναι πολύ μεγάλη κουβέντα. Εγώ ξέρω πάρα πολλούς ανθρώπους πλούσιους που κάθε μέρα πηγαίνουν στη δουλειά τους.
1: Έχουν εταιρείες.
0: Έχουν εταιρείες, έχουν αυτό, ναι.
1: Είναι στον Κηφισό.
0: Τα παιδιά τους δεν πάνε στη δουλειά τους. Και είναι αυτοί που περιμένουν να πεθάνει ο πατέρας να πάρουν την περιουσία.
1: Τίποτα, διαθήκη σε όλους το ίδιο. Ίδια ώρα θα τους τυρανάς από τον τάφο. Δεν θα βρει κανένας τίποτα έτοιμο. Θα δουλεύω εγώ. Όχι, ρε, δικαστήρια. Με νύφες μέσα. Έχω να πάω 3 μήνες ταμείο, πονάει η τσέπη. Πάρε το ποτήρι με τη νερό και πιέσαι από απέναντι. Πιέσαι από την άλλη μεριά. Λοιπόν, οκ.
0: Μαρία, το DNA σου δεν είναι για να κερδίσεις Τζόκερ, ούτε πλούσια θα γίνεις δουλειά από το πρωί μέχρι το βράδυ, λέει ο Κούλης. Κούλη μου, ο κύριος λόγος για τον οποίο δεν κερδίζω Τζόκερ είναι γιατί δεν παίζω.
1: Ακριβώς.
0: Πρώτον αυτόν.
1: Δεύτερον εγώ.
0: Και δεύτερον, δεν με πειράζει καθόλου η δουλειά μου γιατί μου αρέσει πάρα πολύ. Sorry. Είμαι από αυτή τη μικρή μειονότητα ανθρώπου που μου αρέσει πάρα πολύ η δουλειά μου. Mm-hmm. Δεν σου λέω ότι δεν είναι κουραστική. Κουραστική. Όλες τις δουλειές είναι κουραστικές.
1: Για να καταφέρεις.
0: Μόνο ξάπλα.
1: Κάτι.
0: Και ξάπλα κουράζεσαι, άμα το πάμε έτσι.
1: Όχι, αλλά ναι. Συνεχίζουμε.
0: Ναι, δεν πιάνεσαι από την πολύ ξάπλα.
1: Όχι.
0: Δεν πιάνονται τα νεφρά σου κι αυτά.
1: Μαρία, να είσαι μόνιμα ξάπλα, να σηκώνεσαι με το κρεβάτι με ζελετελέ, πελένο γύρω-γύρω. Λέμε να μην έχεις έγνοιες. Αυτό είναι το ωραίο. Ένας είναι ο πλούτος, λέει κάποιος. Ο εσωτερικός. Και αυτό διότι αν είσαι μέσα σου φτωχός, όσα χρήματα και να βγάλεις, πάντα φτωχός θα μπει.

0: Λέει κάποιος, πρόσεξε να δεις ποια είναι η διαφορά. Γιατί το να είσαι φτωχός ή το να είσαι πλούσιος είναι κάτι σχετικό.
1: Γιατί είμαστε τώρα σε
0: περίμενε.
1: Ναι.
0: Ακούνε οι πραγματικά πλούσιοι ότι αν πιάσετε τον Τζόκερ θα είστε πλούσιοι και γελάνε και τα σφραγίσματά τους. Αδερφέ, θέλω να σου πω ότι πλούσιος είσαι όταν πεις αυτά είναι αρκετά για μένα.
1: Πλούσιοι πτώχευσαν.
0: Γιατί και εμείς. Πόσα είναι πολλά, όσα είναι αρκετά. Αυτό.
1: Okay.
0: Όσα είναι αρκετά.
1: Okay.
0: Ναι, αυτά είναι αρκετά. Γιατί αν πει, σου δίνω 10 εκατομμύρια και πει, ναι, αλλά θέλω 11, θέλω 12. Όλα είναι σχετικά σε αυτή τη ζωή. Όπως και είναι σχετική και η φτώχεια, παιδιά. Γιατί και εμείς είμαστε μια χώρα, ας πούμε, σχετικά φτωχή. Mm-hmm. Ωραία, τράβα λίγο πιο νότια, να σου πω πώς είναι πραγματικά φτωχές χώρες. Όλα είναι σχετικά. Τράβα πιο βόρεια και να πει, ναι, είμαστε φτωχοί. Τράβα πιο νότια, δεν είμαστε φτωχοί.
1: Η ευτυχία είναι συγκριτική.
0: Πάντα.
1: Και μας το μάθανε από το σχολείο και εσείς ήταν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.
0: Έτσι.
1: Πάρτα.
0: Ναι.
1: Πάρτα οικογένεια.
0: Και η σύγκριση είναι αυτή που σου στερεί τη χαρά. Πάντα. Ναι. Σύγκριση σου στερεί τη χαρά.
1: Δεν μου στερεί τη χαρά τίποτα τώρα. Εγώ το μόνο που με νοιάζει μια τράπουλα και λίγο κρασί. Όλα στο καφενείο. Δεν με νοιάζει. Καλημέρα παιδιά, τη σήμερα έχει αεκάρα, 10 το βράδυ. θα ρίξω κροτίδες, θα αργήσω. Με κοίταξε σαν να τις έβρισα τα πάντα. Θα πάω και ας κοιμηθώ στο χαλάκι. Ο Γιάννης ο έτσι. Έλα.
0: Ρε Γιάννη και εσύ θα πάρα ρίξεις κροτίδες. Πόσο χρόνο είσαι ρε Γιάννη? Τι κροτίδες θα πάω να ρίξεις ρε Γιάννη?
1: Σκορδάκια.
0: Τι
1: αυτά τα μικρά
0: ρε Γιάννη. Πήγαινε ρε, κάτσε το στο καναπέ και δες το παιχνίδι ρε Γιάννη.
1: Ας τον ελεύθερο το Λόξιγκα. Θα φύγει. Νόμιζα θα στείλει. Αν σε αγαπάει θα γυρίσει. Κάτσε ρε φίλε, εντάξει. Πρέπει να του φύγει ο Λόξιγκας.

0: Λοιπόν, για τους φίλους του Ολυμπιακού, επειδή είχαν μια αγωνία σχετικά με το Μπέιλι, δεν ταξίδεψε. Σωτήρη, δεν ταξίδεψε, έτσι δεν μου είπες. Δεν ταξίδεψε με τον Ολυμπιακό. Δεν θα πάει στην Θεσσαλία. Όχι, ένα εισιτήριο λιγότερο. Οικονομία για την ομάδα.
1: Όταν τελειώνουν τα λεφτά, αρχίζουν οι φιλοσοφίες.
0: Όχι, νομίζω ότι όταν έχεις λεφτά μπορείς να φιλοσοφείς και πιο άνετα.
1: Με συγχωρείς.
0: Ναι. Όταν τελειώνουν τα λεφτά δεν αρχίζεις να φιλοσοφείς, γιατί πρέπει να βγάλεις λεφτά να πληρώσεις, να φας, να φάνε τα παιδιά σου. Ναι, νομίζω ότι το τελευταίο που κάνεις είναι η φιλοσοφία. Αν δεν ρωτάς.
1: Λίγανε τα πολλά και τα πολλά γιωμάτα, Μαρία.
0: Καλά, ναι, από εδώ είναι όσο εκεί και από εκεί όσο εδώ.
1: Τι είπε ο άνθρωπος. Ρώτησα το AI από πότε θεωρείται κάποιος πλούσιος και μου είπε αν βγάζεις 6 με 8.000 ευρώ το μήνα ή αν έχεις περιουσία συνολική πάνω από 1 εκατομμύριο.
0: Τι σχέση έχει το 8 το μήνα με το 1 εκατομμύριο η περιουσία?
1: Κοίτα, η Σαβίνα είναι 8.
0: Ναι.
1: Είναι. Άλλο εννοεί. Ότι με τα 8 το μήνα δεν θα φας την περιουσία σου. Θα τη συντηρείς.
0: Ότι πρέπει να έχεις και τα 2.
1: Ναι.
0: Όχι, λέει ή αν έχεις 1 εκατομμύριο στην άκρη. Ή αν έχεις περιουσία συνολική. Δεν μπορείς να συγκρίνεις τα 8.000 το μήνα με το 1 εκατομμύριο στην άκρη. Καμία σχέση.
1: Περιουσία. Δεν μιλάει για μετρητά. Μιλάει σπίτι, αμάξι, σκάφος, περιουσία.
0: Πλούσια αισθήματα.
1: Λέμε τώρα για τον εσωτερικό κόσμο.
0: Εντάξει.
1: Τώρα δεν καταλαβαίνετε.
0: Μαρία, σε έχει πιάσει το γλυκό σου σήμερα.
1: Αλόθρησκη. Είπατε για το θρίαμβο του θρύλου χθες.
0: Βρε καλό στον
1: 10 παρά 7.
0: Να ένα πλούσιο. Μα ακούει 10 παρά 7. 10
1: παρά 7.
0: Να ένα πλούσιο. Ορίστε. Εγώ και με 10.000 λέει είμαι ικανοποιημένο.
1: Το μήνα.
0: Είδε. Απλό άνθρωπο. Απλό. Τι θα πρώτο πληρώσει μου με 10.000.
1: Σκέφτηκα τον Τραμπ τώρα να βάλει. Παίρνω 10 το μήνα. Δεν μου φτάνουν. Εγώ ξέρω κάτι. Όσα πιο πολλά λεφτά βγάζει, μεγαλώνει η ανάγκη σου.
0: Τόσο πιο πολλά ξοδεύεις.
1: Όχι, χωρίς λόγο έρχονται κάτι ανάγκες.
0: Όχι, δεν είναι ανάγκες αυτές.
1: Όχι, δημιουργείς κάποια έξοδα που δεν είναι και γαγχώνεσαι. Κόστα, Κωστάκη, τα λεφτά που με φωνάζανε.

0: Αυτό είναι για τον αχαίροντα. Αυτά που παίρνει μαζί, τον Don't Pay the Ferry.
1: Μπράβο.
0: Εντάξει.
1: Ορίστε.
0: Έκανε τώρα κίνηση ραμπόνα ο Μπουρνά.
1: Τα συνδύασε.
0: Don't Pay the Ferry. Αυτά που λέει, όχι. Στο τέλο, τι απάντησε.
1: Τσέπε έχουν μωρέ.
0: Δύο μέτρα γη.
1: Ένα διπλό στη σύντη και α μην γίνω πλουσίο ποτέ, λέει κάποιο.
0: Άλλο ρήμα βάζουν, αλλά.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί να βάλει κάτι το οποίο όντω σου συμβαίνει. Ο εσωτερικός πλούτος, αυτή η παρασύρη, και η ψυχική και η πνευματική αυθονία,
1: ναι.
0: Η οποία δεν εξαρτάται από υλικά αγαθά, χρήματα ή τον τραπεζικό λογαριασμό. Αυτά είπε το AI για τον εσωτερικό πλούτο.
1: Α, εντάξει.
0: Του έδωσε κανένα. Τι γνώμη
1: λοιπόν,
0: εσύ γι' αυτό.
1: Λίγο πριν τη λήξη, θα ήθελα να μας πείτε. Μας ακούτε από τις Σέρες, δεν μας ακούτε?
0: Όλοι. Και
1: σίγουρα
0: το λιοντάρι. Και το λιοντάρι.
1: Έτσι. Λοιπόν, βρέθηκε ένα υδρόβιο έντομο, το
0: γιατί
1: μεγαλύτερο της Ευρώπης. Δεν χαϊδεύομαι.
0: Αηδιάζω. Στις Σέρες.
1: Ναι, ο λιθόκερος.
0: Τι?
1: Το οποίο.
0: Είμαι λιθόκερος μετάβρο.
1: Είσαι λιθόκερος μετάβρο.
0: Έχω δει τέτοιο.
1: Ναι, είναι μια μεγάλη είναι συνδυασμός κατσαρίδας και αστακού. Αλήθεια σας λέω.
0: Αυτό έχει φτερά. Κανονικά.
1: Όχι, νομίζω δεν έχει φτερά. Περπατάει, κολυμπάει. Ό,τι.
0: Εμείς έχουμε ένα τέτοιο με δαγκάνες. Σαρκοφάγο,
1: είναι
0: και
1: σαρκοφάγο.
0: Το λέμε τσάνγκαρος.
1: Τσάνγκαρος το λέτε?
0: Ναι.
1: Σπύρος Τσάνγκαρος. Σπύρος Τσάνγκαρος.
0: Για πάμε σας Σπύρο Τσάνγκαρος. Όχι, όχι. Πάμε σας Σπύρο Τσάνγκαρος με γκολ στα Τρίκαλα. Εδώ λοιπόν ο Τσιφούτης.
1: Ρέση, είναι έτσι τρομακτικό.
0: Έτσι είναι ο Τσάνγκαρος.
1: Α, τον έχετε κι εσείς δηλαδή.
0: Ναι.
1: Είναι σαρκοφάγο, λιθόκερος λέγεται. Εντοπίστηκε στις Σέρες το μεγαλύτερο υδρόβιο έντομο της Ευρώπης.
0: Εμάς είναι έτσι ο Τσάνγκαρος.
1: Αυτό είναι άλλο.
0: Είναι άλλο, αλλά είναι και αυτό εξίσου.
1: Ναι, αυτό το ξέρω.
0: Ο Τσάνγκαρος. Έχουμε Τσάνγκαρο. Beat that.
1: Πετάει, όντως.
0: Ο ελαφοκάνθαρος Τσάνγκαρος.
1: Πετάει. Καλημέρα, Αντωνία.
0: Πετάει. Εμείς τα βάζαμε με στοιχήματα.
1: Ό,τι πετάει και ό,τι κολυμπάει, παιδιά.
0: Ό,τι υπάρχει.
1: Ό,τι φέρνει λεφτά στο σπίτι.
0: Δεν φοβάσαι πιο πολύ τον Τσάνγκαρο από το. Πώς το είπες αυτό.
1: Λιθόκερο.
0: Λιθόκερος είναι.
1: Λιθόκερος.
0: Δεν είναι κάτι σαν τώρα ρώτα τα ρο. Πάρε λιθόκερο για να διώξει την κακή ενέργεια. Πάρε λιθόκερο. Και πέφτει σε λίθαργο τελείως. Λιθόκερος. Είναι πλανήτης που βρήκε η NASA. Λιθόκερος. Ψύχεται στους μείον 100. Ο Κέμπλαρ 3B πλανήτης λιθόκερος που βρίσκουν και ονοματίζουν πλανήτες.
1: Θα μπορούσε να είναι και πώς το λένε, superfood. Να φας λιθόκερο. Αν έχεις λόξιγκα, τρως λιθόκερο και σου περνάει αμέσως και κάνει και πάρα πολύ καλό στη λειτουργία του εντέρου, στο pH.
0: Πόπο, με πονάει από πίσω. Βάλε λιθόκερο. Είναι, το τρίβεις και βγάζει ένα ζουμάκι. Τι να πω, ρε Μαρία. Ενώ ο Τσάνγκαρος είναι επιθετική λέξη.
1: Ο Τσάνγκαρος είναι επιθετικός. Τσάνγκαρος, τα Γιάννενα.
0: Ναι.
1: Τσάνγκαρος και out!
0: Εδώ στους οσημάδες λοιπόν, ο Τσάνγκαρος έχασε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία από αριστερά. Όταν ο Χρήστος ο λιθόκερος έκανε τη σέντρα και ο Τσάνγκαρος.
1: Είχε λιθόκερο τη μέρα που σε γνώρισα.
0: Βέβαια, ο διαιτητής Μπουρνάς παρατήρησε με κίτρινη κάρτα τον. Λοιπόν, Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Είχε λιθόκερο τη μέρα που σε γνώρισα, είπες. Οι αποδότους από εκεί. Ευχαριστούμε και τον Ταμπάκο. Έρχεται ο Κεφαλάς για δελτίο. Έχω πει το δεύτερο, σαν τη γιαγιά μου που λέει μυστικό ακούστη.
1: Είναι μέσα ο Θεός, μας ακούσει. Και θα μας ακούσει. 50 ευρώ, πάρε 50 ευρώ. Δεν έχω άλλα.
0: Ναι.
1: Φοιτητές και φοιτήτριες, ενωθείτε. Γιατί σας αφορά αυτό που θα πούμε. Το WhatsApp Under 30 κάνει το νέο σας ξεκίνημα πιο εύκολο με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 GBps, student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες. Ένα μήνα δωρεάν Magenta TV Cinema και δώρα σε Box και Magenta Pay. Τι άλλο θέλετε, το τερμάτισε το WhatsApp.
0: Θα πούμε και μια καλημέρα στην Φέη Φραγκαλιώτη που είναι στη σειρά τότε και τώρα σε διάφορα ρολάκια και πίζει στη χαμόνετο. Θα φας καλά σήμερα!
1: Σταμάτα ρε φίλε, έχουμε πει γκολ γκολ, αλλά όχι, εντάξει.
0: Όχι!
1: Τι!
0: Δροσερό φρούτο και σαλάτα, πολύ. Εκεί θα βρεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά με φουλ εγγύηση. Αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος από τα φρούτα, σου επιστρέφουν την αξία. Όποιος ξέρει, ξέρει τι σημαίνει εγγυημένα φρέσκο, νόστιμο και ποιοτικό. Μόνο στα Lidl.
1: Μόνο στα Lidl και ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα.
0: Ναι, και ναι. Φεύγουμε κι εμείς.
1: Και φεύγουμε κι εμείς, δεν είμαστε για χόρταση.
0: Ναι.
1: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Τώρα η Big Win σε βάζει μέσα στο παιχνίδι με γκλάμουρες προσφορά γνωριμίας και σούπερ δώρα. Ο αγώνας αρχίζει στο app της Big Win.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τι κάνει μια επιχειρηματική ιδέα να αξίζει εκατομμύρια? Η καινοτομία, το ένστικτο ή ο άνθρωπος πίσω από αυτήν? Dragon's Den. Το απόλυτο project επιχειρηματικότητας με τον Σάκη Τανιμανίδη και 7 κορυφαίους επενδυτές κάνει πρεμιέρα την Παρασκευή στις 10 και 10 το βράδυ στο Sky.
0: BWIN Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του BWIN Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Γεια χαρά, καλησπέρα σε όλους. Είστε συντονισμένοι στον Big Wings for FM στους 94,6. Κάπου εδώ ξεκινάμε και για σήμερα αυτό το βροχερό μεσημέρι της Τετάρτης με Νέαρχο Κυριαζόπουλο στην τεχνική και μουσική επιμέλεια, Σωτήρη Δαμπακό και Κωνσταντίνα Πανούτσου στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Είμαι ο Σταύρος Κονδροθήμιος, μαζί θα πάμε μέχρι τις 4 με πολλά διάφορα και ενδιαφέροντα. Θα ταξιδέψουμε μέχρι τη Γαλλία, μέχρι την Αγγλία. Θα έχουμε και τον Διονύση Δεσίλα στην πορεία, καθώς είναι καθοδόν. Υπάρχει συνέντευξη τύπου του Παναθηναϊκού 4 ώρα, όμως θα τον έχουμε στην παρέα μας. Η βραδιά η οποία είναι αφιερωμένη και θα πρέπει να είναι αφιερωμένη στην ΑΕΚ, καθώς στο Λονδίνο φιλοξενείται από την Σαχτάρ Ντόνετσκ. Στην δεύτερη αγωνιστική της Link Face του UEFA Champions League. Και πολλά ακόμα ενδιαφέροντα πράγματα ημέρα βεβαίως.

Ταυτόχρονα έχω στην οθόνη μου την μάχη του Στέφανου Τσιτσιπά με τον Μετβέντεφ. Από τις κλασικές αναμετρήσεις στο παγκόσμιο τένις και όχι μόνο για την παικτική αξία των δύο αθλητών, είναι και οι δύο πολύ έντονες προσωπικότητες. Στη Σαγκάη λοιπόν το χιλιάρι τουρνά, το πρώτο σετ το πήρε με το Μετβέντεφ με 6-4, στο δεύτερο είναι στο 2-2 στα game και σερβίρει τώρα ο Τσιτσιπάς. Σε αυτά τα πολλά και ενδιαφέροντα που σας είπα θα έχουμε στην εκπομπή, ίσως εάν θέλεις ο Σωτήρης Ταμπάκος μετά το θέλεις

Έχουμε όμως δράσει από νωρίς. Έχουμε στις 3 παρατέταρτο Ολυμπιακός Β' Athens Καλυθέα παιχνίδι εξαναβολής για την 5η αγωνιστική της Super League 2. Έχουμε στις 6 ώρα Handball Premier Δράμα ΠΑΟΚ. Έχουμε επίσης για το Πόλο των Ανδρών 3η αγωνιστική Ιδραϊκός Βουλιαγμένη στις 7.30 Παναθηναϊκός Απόλλων Σμύρνης στις 9.30. Έχουμε για το FIBA Europe Cup Προμηθέας Τριέρ στις 7 και στις 7.30 Ηρακλής Βόρσμπουργκ για την δεύτερη αγωνιστική της διοργάνωσης. Έχουμε για το Euro Cup για την τρίτη αγωνιστική Άρης Νεπτώνας στις 8. Και επίσης έχουμε Ευρωλίγκα. Τα τρία μας που ολοκληρώνουν την πέμπτη αγωνιστική, μια πέμπτη αγωνιστική που βρήκε τους δύο αιώνες να κάνουν διπλά σε Βελιγράδι και Βαλένθια. Σπουδαία διπλά, εμφαντικά διπλά που ήρθαν με διαφορετικό τρόπο, με τον Παναθηναϊκό να είναι κυρίαρχος σε όλο το παιχνίδι και με τον Ολυμπιακό να κάνει ένα απίστευτο comeback και να καλύπτει για διαφορά 27-28 πόντων και τελικώς να επικρατήσει την παράδοση. Σήμερα λοιπόν στις 7 έχουμε Χαπόελ Τελ Αβίβ Μπεσίκτας, στις 8.30 Ανατολού Εφές Μπάγερν και στις 10 παρατέταρτο Πάρι Βίρτους Μπολόνια. Ενώ, να σας πω, και του Champions League, εκτός από το Σαχτάρ Ντόνετσκ ΑΕΚ, έχουμε νωρίς το Λάσκ Λίντσερ Λίβερπουλ και το Φέγενορντ Κόμο. Πολύ ωραίο αυτό το Φέγενορντ Κόμο, έτσι φαντάζει στα μάτια μου. Και στις 10 η ώρα μαζί με την αναμέτρηση της ΑΕΚ έχουμε Άστον Βίλα Φενέρμπαχτσε, Μάντσεστερ Σίτι Πάρις Ρεμέν, νομίζω το πιο λαμπερό ζευγάρι της βραδιάς. Μπέτις Πόρτο, Μποντογκλίντ Ντόρτμουντ, Ρώμα Ρεάλ Μαδρίτης και αυτό πάρα πάρα πολύ ωραίο και ενδιαφέρον παιχνίδι και Σλόβαν Μπρατισλάβας Στουτγκάρδη. Έχουμε και συνέντευξη τύπου ενώπιση των αυριανών αγώνων. Στις 4 λοιπόν ο Νίστρουπ θα μιλήσει στους εκπροσώπους του τύπου. Στις 5 είναι η τελευταία προπόνηση του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού. Ο Ολυμπιακός θα προπονηθεί στο Βελοδρόμιο στις 8, μία ώρα νωρίτερα στις 7 θα έχουμε συνέντευξη τύπου του Αλγουαθίλ. Και 7 και 4 έχουμε συνέντευξη τύπου του Χρήστου Κόνδη ενώπιση της αναμέτρησης με τη Ρέν και 8 η προπόνηση του Όφη.

Καλησπέρα, μάγκε. Δεν έπιασα Βαλένθια άσο με πρόωρη πληρωμή και μετά ανατροπή Ολυμπιακού. Οπότε να πληρώσει και δύο φορέ από το ίδιο μάτ. Αθλητικό άσο στο 2 ήταν δώρο, πραγματικά λέει είχε δίκιο Σταύρο. Λέω Φίλιππος από τα βόρεια, από αστεία. Όντως, νομίζω ότι ήταν κακή η στιγματική εκτίμηση χθες ο άσος της Ατλέτικο. Το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι μετά την ήττα της United άρχισαν τα όργανα στο Τράφορντ και αργήσανε. Αν με ρωτάτε, θεωρώ ότι ναι, αν υπάρχει ζήτημα Κάρικ, ορθώς υπάρχει. Δεν νομίζω ότι είχαν απαιτήσεις να κάνει αποτέλεσμα στη Μαδρίτη. Δηλαδή, δεν ταράχθηκαν, δεν θορυβήθηκαν από τα προηγούμενα αποτελέσματα, θορυβήθηκαν από αυτό. Τι να πω, πάμε μικρό διαφημιστικό για να ταξιδέψουμε στη Γαλλία.

0: Λοιπόν, όπως σας προανακύλαμε, θα αρχίσουμε την εκπομπή με το πολύ εξαιρεμένο μας αγόρι, τον Ηρακλή Αντύπα, ο οποίος για ακόμα μια φορά επιδεικνύει την ποιότητά του. Γεια σας, κυρία μου, πώς είστε?
1: Σιγά σιγά, σιγά με το πρόλογο, μια χαρά είμαι.
0: Τι σιγά?
1: Νορμάλ.
0: Τι σιγά, ρε, δεν είσαι ποιοτικό αγόρι που έχει κάποια διαφωνία σε αυτό?
1: Απλό είμαι. Απλό αγόρι είμαι και λαϊκό.
0: Λοιπόν, και ωραία, θα το πάμε ανάποδα. Γιατί αν ξεκινήσουμε αυτή την κουβέντα, θα προλάβουμε να πούμε τα σημαντικά. Πάμε να πούμε τα σημαντικά και στο τέλος θα καταλάβει ο κόσμος για ποιο λόγο έχω κάνει τέτοιο πρόλογο. Λοιπόν, πώς είναι τα πράγματα πρώτα απ' όλα στη Μασσαλία?
1: Πάρα πολύ ζέστη και πολύ ήρεμα, νορμάλ.
0: Ζέστη,
1: και τώρα, ναι, είναι και έχει ζέστη, ναι. Και
0: εδώ το θερμοκρόμετρο γράφει 14 βαθμούς με αίσθηση 8.
1: Ναι. Να ξέρει 14 βαθμούς που πρέπει να είχε 4 το πρωί και αν είχε.
0: Ωραία, καλό αυτό για τους παίκτες, ναι, που θα παίξουν υπό νορμάλ
1: συνθήκες. Είναι πολύ νορμάλ ο καιρός. Δηλαδή δεν είναι. Δεν χρειάζεται ούτε ζακέτα. Τίποτα.
0: Ναι, από κινητοποίησεις, από τα αναχές και τα λοιπά, ήσυχα τα πράγματα.
1: Όχι, τώρα στο κομμάτι που είμαι εγώ εδώ στο παλιό λιμάνι, στα μαγαζιά και δεν βλέπω και ξέρεις. Πρέπει να είναι μια συνηθισμένη
0: πλανήτη. Αυτό θέλω να σου πω. Πες ότι έχεις προσγειωθεί από την πλανήτη Άρη και δεν ξέρεις τι γίνεται αυτές τις μέρες στη Γαλλία.
1: Όχι, όχι.
0: Τίποτα. Δεν θεωρείς ότι υπάρχει μια αναστάτωση κάτι, είναι όλα χαλαρά.
1: Για να είμαι δίκαιος, σου λέω στο κομμάτι στο οποίο είμαι εδώ.
0: Ναι, εντάξει, αυτό που βλέπεις λέμε τώρα δεν.
1: Ναι, στο παλιό λιμάνι. Ναι, όχι, μια χαρά είναι. Είναι πολύ ήρεμα. Ο κόσμος εκεί πίνει το καφέ του, τρώει και ριλέει όλα. Δεν έχει κάτι. Δεν έχει τίποτα σταυρό. Δηλαδή είναι πραγματικά ήρεμα. Θα είχε ένα διαφορετικό χρώμα αν ήταν, ξέρεις, και
0: σίγουρα.
1: Αλλά δυστυχώς εγώ έχω συναντήσει 4-5, αλλά
0: μεμονωμένα, φαντάζομαι. Ναι,
1: ναι, οι οποίοι είχαν έρθει και περιμένουν, ξέρεις, ποτέ είναι να οι πτήσεις τους για να αναχωρήσουν. Έτσι όπως έγιναν τα πράγματα με αυτή την παλινοδία τώρα της αστυνομικής διεύθυνσης, τα είπα και το πρωί στο Βάιο με τον Τζόχο. Ήταν, δεν είναι υποχρεωμένοι βέβαια, ξέρεις, οι ακροατές του όλες.
0: Ναι, οπότε μπράβο, κανένα.
1: Ναι, παιδί μου, εντάξει, αυτά τα πράγματα τα οποία έχουν συμβεί τις τελευταίες μέρες είναι ανήκουστα και είναι και σε ένα. Και δεν είναι ότι το μάτσατε την άλλη εβδομάδα να πεις ότι έχεις τη δυνατότητα να κάνει κάποιος μια ακύρωση τουλάχιστον στη διαμονή. Γιατί μιλάμε τώρα ότι η αστυνομική διεύθυνση της Μασσαλίας ήταν αυτή που είχε υποδείξει το μέρος το οποίο ζητούσε από τους φίλους του Ολυμπιακού να νοικιάσουν καταλήμματα ή ξενοδοχεία στα οποία να μπορέσουν να μείνουν για τη διαμονή τους αυτές τις μέρες. Δηλαδή όταν το λέει η αστυνομική διεύθυνση και μετά πριν δύο μέρες βγαίνει η φημολογία ότι θα απαγορευτεί το ταξίδι. Στο καπάκι γίνεται αυτό. Υπάρχει ένα σοκ στον κόσμο. Μετά από 10 ώρες ήταν τόσο να κόβουν, αλλάζουν πάλι τα δεδομένα. Βγήκε και το ραδιο Μοντε Κάρλο και ενημερώνει ότι πάβει, ξέρεις, η απαγόρευση και ότι δεν θα υπάρξει απαγόρευση. Εδώ βλέπουμε στις οδηγίες που είχαν δώσει οι Γάλλοι ήταν ότι απαγορευόταν να κυκλοφορήσει στα πρώτα 9 διαμερίσματα της Μασσαλίας. Από το πρώτο και το ένατο. Λοιπόν, να μην υπάρχουν καν οι Έλληνες. Δηλαδή, μιλάμε τώρα για.
0: Η απαγόρευση κυκλοφορία, όχι για είσοδο στο γήπεδο.
1: Όχι, και τα πάντα.
0: Αυτό λέω, ναι.
1: Τα πάντα, ότι να μην. Ναι, ναι. Και έχει, στο τέλος πήρε την κατάσταση στα χέρια του Ολυμπιακού, που έχει κάνει καταγγελίες παντού, σε όλους τους αρμόδιους φορείς, για την όλη κατάσταση και τον τρόπο συμπεριφοράς ως προς τους φίλους του Ολυμπιακού, και πολύ λογικά έπραξε, όπως και πολύ λογικά έπραξε που ζήτησε από τον κόσμο να μην ταξιδέψει όσοι δεν είχαν ξεκινήσει ακόμα το ταξίδι, γιατί κάποιοι είχαν φύγει από Δευτέρα, κάποιοι είχαν φύγει από Κυριακή, άλλοι ερχόντουσαν από ανταπόκριση από Ιταλία ή από το Παρίσι, άλλοι πήγανε στο αεροδρόμιο στη Νίκη, όπως έριξα και εγώ. Καταλαβαίνουμε ότι οι Ιταλικά πρέπει να το είχαν συνδυάσει να φύγουν νωρίτερα. Και δεν είναι και εύκολο πράγμα ούτε να κυρώσεις τελευταία στιγμή αεροπορικά, παρά μόνο αν έχεις το flex, όσο μάλλον δύο μέρες πριν τη διαμονή σου. Και όλο αυτό το ταξίδι δεν είναι κάποιο ένα φτηνό ταξίδι. Είναι πάνω από 1000 ευρώ.
0: Ούτε σε άλλο δεν περιμένεις κάνει τον προγραμματισμό σου, έχεις πάρει αδέρφη δουλειά. Έχεις ταξοποιήσει τα πράγματα. Ακριβώς δεν είναι τόσο. Δεν είναι. Παίρνω στο αμάξι και πηγαίνω σε δύο ώρες στην Πάτρα και γυρίζω.
1: Χαίρομαι πολύ, Σταύρο. Είναι πάρα πολύ

0: και πάλι στο Ολυμπιακό.
1: Και είναι αυτό, συγγνώμη, Διονύση, συγγνώμη, Ηρακλή, αυτό που λέγαμε χθες με τον Διονύση. Δεν θυμάμαι αν ήσουν στον αέρα εκείνη την ώρα ή το λέγαμε ότι πάμε στην πορεία. Δεν είναι ότι έχει γίνει κάτι εκτάκτως, κάτι διαφορετικό από ό,τι συμβαίνει τις τελευταίες ημέρες στη Γαλλία που γενικότερα υπάρχουν κινητοποίησεις, ταραχές κτλ.
0: Έτσι ώστε να πεις. Ναι, είναι μεγάλη μαθαίρια τώρα, δεν ξέρω αν είναι στην άλλη άκρη.
1: Όχι, όχι για τώρα, άλλο θέλω να πω. Ότι όταν τελικά αποφασίστηκε η απαγόρευση, δεν είναι ότι εκείνο το βράδυ την προηγούμενη μέρα είχαν ξεφύγει τα πράγματα, έγινε κάτι έκτακτο πέραν των όσων συμβαίνουν τις τελευταίες ημέρες ούτως ή άλλως, έτσι ώστε να κριθεί την τελευταία στιγμή εκτάκτως ότι πρέπει να υπάρχει η απαγόρευση.
0: Το μόνο που είχε προκύψει τις τελευταίες μέρες ήταν ότι θα υπάρχει γενική απεργία εδώ Τετάρτη και Πέμπτη. Mm-hmm. Βέβαια, σήμερα βλέπω τα πάντα να λειτουργούν. Τώρα δεν ξέρω τι. Τι ακριβώς συμβαίνει. Και μάλιστα ξέρεις, ο Ολυμπιακός ξεκαθάρισε ότι σε όσους ακολουθήσουν τη δικαστική οδό για συλλογική προσπάθεια, δηλαδή μαζευτούν αρκετοί φίλοι του Ολυμπιακού που έχασαν τα χρήματά τους και καταθέσουν αγωγές, καταλαβαίνουμε ότι ο Ολυμπιακός ξεκαθάρισε ότι θα τους στηρίξει
1: και θα τους
0: βοηθήσει. Βεβαίως. Μα και έτσι πρέπει. Δηλαδή δεν μπορεί τώρα να αλλάζουν τέτοια δεδομένα και να αλλάζουν και συνεχώς. Μιλάμε τώρα. Πραγματικά δεν το έχω συναντήσει, δεν θυμάμαι. Κάω σίγουρα σε παιχνίδι του Ολυμπιακού αυτό το πράγμα. Αν δεν αλλάζει, έρχεσαι, δεν έρχεσαι, όχι να έρθετε τελικά αποφασίσαμε
1: ότι... Ναι, τώρα είναι λίγο αντιπρόεδρος Εθεσσαϊκού, τέλος πάντων. Αγωνιστικά.
0: Αγωνιστικά δεν ταξιδέψε ο Μπέιλι, για λόγω της ένιωσε μια ενόχληση χθες στην προπόνηση. Και πλέον για τον Μπέιλι, ξέρεις, γιατί είναι δηλωμένος στη λίστα. Ο Μάριος δεν είναι δηλωμένος στη λίστα. Και επειδή είχε αποκτηθεί, αφού είχε τις επιλογές με τη Λίμπαρ. Ναι. Και ο Μπέιλι δεν ταξίδεψε λόγω της ενόχλησης. Η πρώτη εκτίμηση είναι ότι δεν μιλάνε για θλάση, ότι είναι κάτι σαφώς πιο ελαφρύ. Αλλά θα πρέπει να ακολουθήσει κάποιες θεραπείες και προτιμήθηκε να ακολουθήσει τις θεραπείες από το να είναι εδώ και να μην μπορεί να αγωνιστεί. Θα δούμε το πλάνο του Τιμανούλ, γιατί σήμερα το απόγευμα έχει και τη συνέντευξη τύπου αλλά και και την προπόνηση. Οπότε θα δούμε αυτό το τέταρτο, άντε να κλέψουμε και κανένα πεντάλεπτο, να γίνει 20 λεπτό της προπόνησης του Ολυμπιακού στο Βελοντρόμ. Αλλά δεν θα έχει τη συμπαράσταση των φίλων του. Θυμίζω ότι ο Ολυμπιακός έχει πάρει τη συμμετοχή σε στήρια και μάλιστα η διοίκηση του Ολυμπιακού ζήτησε ότι για να ανεβεύει ότι το κομμάτι όπου ήταν οι θέσεις για τους φίλους του Ολυμπιακού να μείνει τελώς κενό όπως
1: ήταν. Ναι, να μην υποδεχθούν φίλους της Μαρσέη. Ωραία.
0: Θα δούμε όσον αφορά το πλάνο. Το πλάνο, κοίτα, Σταύρο, είναι. Να δούμε αν θα κάνει κάποιο μικρό ρωτήσιο σε σχέση με το μάτς με το Παναθηναϊκό και την νίκη στο τέρμι το 1-0.
1: Νομίζω θα γίνει ένα μικρό
0: κοίτα, σίγουρα θα
1: έχει το
0: Σεντερφόρ.
1: Εντάξει, είναι δεδομένο, ναι.
0: Δεν νομίζω ότι θα γίνουν πολλές αλλαγές. Δεν νομίζω. Δηλαδή, εγώ δεν πιστεύω ότι θα πάει σε αλλαγή 5-6 προσώπων.
1: Όχι, όχι, κι εγώ. Άντε, μία, δύο ακόμα. Εκεί.
0: Τα βάλει, ναι.
1: Εκεί, ναι. Λοιπόν, ωραία.
0: Αν έχω και κάποιους φίλους, έχει στείλει μήνυμα Σταύρο μου να το απαντήσω, κανένα θέμα δεν έχω.
1: Ρωτάει αν τελικά με δική τους επιλογή μπορούν να πάνε στο γήπεδο τη Μαρσέη. Νομίζω ότι δεν μπορούν.
0: Όχι, είναι και επικίνδυνο λόγο, γιατί δεν υπάρχουν εστήρια. Και τι να πας τώρα σε 60.000 Μαρσεγγέζους και να ψάχνεις πώς θα μπεις σε ένα γήπεδο με εισιτήριο που δεν θα. Ναι, δεν είναι. Πρώτα απ' όλα είναι επικίνδυνο. Γιατί το πιο σοβαρό θέμα και ο λόγος που ο Ολυμπιακός ζήτησε από τον κόσμο του και να μην ταξιδεύσει όσοι δεν το είχαν κάνει.
1: Αλλά
0: και
1: ασφαλιάς, φαντάζομαι.
0: Ναι, να κοιτάξουν αν υπάρχει τρόπος να φύγουν από την πόλη. Είναι ότι με όλη αυτή τη θέση της αστυνομίας δεν υπάρχει καμία βεβαιότητα ότι.
1: Δεν μπορεί να αγγιθεί την ασφάλεια των.
0: Την ασφάλεια. Βέβαια. Και δεν αντιμετωπίσει προβλήματα οι φίλοι του Ολυμπιακού. Δεν είναι να παίζει τώρα με αυτά τα θέματα. Ούτε πάμε και βλέπουμε.
1: Ασφαλώς τώρα. Αυτό είναι πάνω απ' όλα, νομίζω, η ασφάλεια των θεατών και της κάθε ανθρώπινης ζωής. Λοιπόν, ρωτάει εδώ ένας φίλος, γιατί είπα ότι είσαι ποιοτικό αγόρι. Θέλω να το αποκαλύψεις.
0: Εντάξει, μωρέ, τώρα το έχουμε κουράσει αυτό το θέμα.
1: Πού σε πετυχαίνουμε αυτή τη στιγμή?
0: Σε μια πλατεία πρέπει να είμαι στο πρώτο διαμέρισμα, γιατί έχω καταλάβει ότι πάνω από τις πινακίδες γράφουν πρώτο διαμέρισμα, δεύτερο και τέτοιο. Και κάτσαμε για φαγητό.
1: Θες να μας πεις τι έχεις παραγγείλει, πρέπει να αποδεσμεύσουμε ή...
0: Ένα πιάτο λαχανικών και σούπα κρεμμυδιού.
1: Κρεμμυδόσουπα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μόνο.
0: Εντάξει, μεσημέρι. Τι...
1: Ακριβώς, μεσημέρι, το βράδυ τρώμε.
0: Ναι, αλλά το πιάτο λαχανικών είναι με λασάνια, είναι ειδικό, είναι μικρολογικό.
1: Α,
0: το
1: πια, είναι α, μια κρεμμυδόσουπα και ένα πιάτο λαχανικών.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή, vegan δηλαδή, γεύμα.
0: Ναι, κάπως έτσι σήμερα, ναι.
1: Τι να πω, άλλο κακό να μη σε βρει.
0: Όχι, για χαρά είναι αυτά, να μ' αρέσουν.
1: Ναι, ναι, για ορεκτικά.
0: Τα πάντα όλα αυτά και ακινάρες, μια χαρά είναι οι ακινάρες.
1: Όχι, εμένα ρε φίλε, αλλά οκ. Τέλο πάντων, όταν πήγαινα έξω σε ένα μαγάζι και δεν έπαιρνα απλά ένα πιάτο λαχανικά. Μόνο. Τέλο πάντων. Ο καθένα. Όπω βολεύεται. Σε αφήνουμε να είσαι καλά, να είσαι ασφαλή. Γιατί πλέον πρέπει να το λέμε και αυτό. Όλα ήρεμα βέβαια σε μα αλλιά αυτή την ώρα που μιλάμε με τον Ηρακλία Τύπα. Μην σπέρνουμε τον πανικό. Τσιτσιπάς με το Βέντεφ είναι στο 5-4 στο δεύτερο σετ και μόλις με άσο τώρα με το Βέντεφ κάνει το 5-5 και σε βίντεο Τσιτσιπάς. Έχει χάσει ο Έλληνας αθλητής το πρώτο σετ με 6-4. Πάμε με το τραγουδάκι σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε γιατί θα πάμε λίγο πιο βόρεια από τη Μασαλία.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Ετοιμαστείτε για μια βραδιά γεμάτη μπάλα ευρωπαϊκού επίπεδου στον Big Winsport FM 94,6. Σήμερα το ταξίδι μας αρχίζει από το ΟΑΚΑ και την πρεμιέρα του Παναθηναϊκού στη League Phase του Conference απέναντι στην Μπόρατς στις 8 παρατέταρτο. Περιγράφει ο Διονύσης Δεσύλας. Στις 10 ακολουθούν οι ελληνογαλλικές κόντρες του Europa League. Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Μαρσέγ στη Μασσαλία σε περιγραφή του Ηρακλή Αντίπα και την ίδια ώρα ο Μάνος Σουριάς μεταφέρει τις προσπάθειες του Όφη στην εκτός έδρας δοκιμασία απέναντι στη ΡΕΝ. Μόλις ακουστεί το τελευταίο σφύριγμα, η δράση μεταφέρεται στο στούντιο για σχολιασμό, ρεπορτάζ και φυσικά τις δικές σας απόψεις όταν ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Μαρσέγ Ολυμπιακός, ΡΕΝ Όφη, Παναθηναϊκός Μπόρατς. Για να μην χάσεις ούτε φάση, συντονίσου στον Big Win Sport FM 94,6.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Πάμε πιο πάνω, πάμε.
1: Στο Λονδίνο, φαντάζομαι και εκεί θα είναι ηλιόλουστο το Λονδίνο, μόνο εδώ μας έχει πνίξει η βροχή. Γιώργος Μαραθιάνος, χαίρετε.
2: Τι έγινε, το γύρο της Ευρώπης κάνεις, τι γίνεται.
1: Τι να κάνω, ρε φίλε. Φιλέα Σπονγκ.
2: Εντάξει, τουλάχιστον βελτιώθηκε το χθεσινό σκάνδαλο να έχει ήλιο στο Λονδίνο.
1: Ναι.
2: Σήμερα έχουμε ωραία πατροπαράδοτη συννεφιά.
1: Συννεφιά, όχι, έχει βροχή.
2: Όχι, όχι, ούτε βροχή ούτε κρύο. Ούτε βροχή ούτε κρύο, εντάξει. Ελπίζω να κρατήσει τουλάχιστον και μέχρι το βράδυ. Αλλά από καιρό είμαστε κοντά στα λονδρέζικα στάνταρ πλέον. Από ό,τι ενημερώθηκα, στείλαμε το λονδρέζικο καιρό στην Αθήνα.
1: Κανονικά. Κοίτα, Ευρωπαϊκή Εβδομάδα, όπου είναι ο Δεσίλας, βρέχει.
2: Ναι, δεν μπορώ να το αποσυνδέσω με την παρουσία.
1: Τι να κάνω, ούτε εγώ και να θέλω. Τα γεγονότα μιλάνε από μόνα του, Γιώργο μου.
2: Λοιπόν, εδώ στο Λονδίνο τώρα έχουν μείνει λίγες ώρες πλέον, περίπου 7.30 μέχρι να ξεκινήσει το παιχνίδι, το μεγάλο παιχνίδι της ΑΕΚ, όπου θα επιχειρήσει να πάρει το πρώτο της διπλό σε league phase του Champions League. Και το λέω όχι με την έννοια ότι η ΑΕΚ έρχεται σήμερα εδώ υποτιμώντας την αντιπαλό της, ούτως ή άλλως η Σαχτάρ είναι ένα πολύ υπολογίσιμο μέγεθος. Σίγουρα μεγαλύτερο από την ΑΕΚ στο Champions League, με πολλές παρουσίες τόσα χρόνια, αλλά κακά τα ψέματα, Σταύρο μου, αυτό το match είναι το θεωρητικά πιο βατό από όλα που τις έχουν απομείνει μέχρι το τέλος της
1: League.
2: Ας το πούμε το λιγότερο δύσκολο. Για
1: και
2: να
1: λόγω συνθηκών, όχι μόνο λόγω ομάδας που αντιμετωπίζει. Συγγνώμη, να σε διακόψω να πω ότι ο Μετβέντεφ 7-5 πήρε το δεύτερο σετ και επικράτησε με 2-0 του Στέφανου Τσιτσιπά. Μπορείς να συνεχίσεις.
2: Η πιο βασική συνθήκη είναι αυτή που λες, ότι η ΑΕΚ το βράδυ τυπικά θα, όσο τυπικά γηπεδούχος θα είναι η Σαχτάρ, τόσο τυπικά φιλοξενούμενη θα είναι και η ΑΕΚ.
1: Μπορεί και η εξέδρα να γίνει με το μέρος της.
2: Νομίζω ότι είναι το πιθανότερο αυτό να συμβεί. Δηλαδή, αν περιμένουμε πάνω από 10.000 φίλους της ΑΕΚ, οι οποίοι ήδη
1: κάνουν.
2: Κοίτα, πήραν, έχουν
1: οι ΑΕΚ. Πολλοί από Λονδίνο, από Αγγλία κτλ.
2: Μέχρι και χθες δίνονταν εισιτήρια και από την Τζέλσι. Δηλαδή μπορούσε κάποιος να αγοράσει και από αυτά. Γιατί έχουν δοθεί κάποια πακέτα εισιτηρίων από τους Ουκρανούς στην Τζέλσι για να τα διαθέσει στους δικούς της φιλάθλους. Σίγουρα θα υπάρχει ένα μεγάλο μέρος του κόσμου που θα είναι και φίλοι της Τζέλσι, ουδέτεροι, ας το πούμε έτσι, το βράδυ στο γήπεδο. Αλλά σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό οι φίλοι της ΑΕΚ θα είναι αυτοί που θα κυριαρχήσουν.
1: Με τον αριθμό που μου είπες, δηλαδή με 10.000 εκδρομής. Και σε κανονικό γήπεδο γεμάτο να ήταν.
2: Ας μην το πάμε σε εκδρομή.
1: Όχι εκδρομή, ωραία, φιλοξενούμενος. Ωραία, άλλο θέλω να πω. Επειδή μπορείτε να είσαι φιλοξενούμενος και ζήσετε και λίγο πιο φωνακλάς. Κατάλαβες τι εννοώ. Λοιπόν, σε οποιοδήποτε γήπεδο να πήγαιναν 10.000, ενώ όχι στο δέντρο της Αχτάρ, να έπαιζε, ξέρω εγώ, West Ham ΑΕΚ. Θα ήταν πάρα πολύ δυνατή η εξέδρα της ΑΕΚ. Μπορεί να. Και πάλι να κάλυψαν τις φωνές των γηπεδούχων.
2: Ναι, δεν το συζητάω. Καταρχάς, Σταύρο μου, μιλάμε για αν και εφόσον επιβεβαιωθεί αυτό το νούμερο, για τη μεγαλύτερη απόβαση εκτός έδρας που θα έχουν κάνει ποτέ φίλοι της ΑΕΚ στην Ευρώπη. Υπήρχε εκείνη η πολυπληθής παρουσία στο Παρίσι το 97 με την Paris Saint-Germain και αυτή στο Μιλάνο με την Ίντερ το 2001, αλλά εφόσον σήμερα πιάσουμε διψήφιο αριθμό, θα έχει και ιστορικό χαρακτήρα δηλαδή αυτή η απόβαση. Τέλος πάντων, ας μην μένουμε τόσο πολύ στο κομμάτι των φιλάθλων και ξεχνάμε το αγωνιστικό, γιατί αυτό είναι που έχει μεγαλύτερη βαρύτητα το βράδυ. Η ΑΕΚ, η οποία θα πάει σε αυτό το μάτι σε μια καλή περίοδο, με αυτή η νίκη που πέτυχε με τον Όφη και κυρίως ο τρόπος που την πέτυχε αμέσως μετά την διακοπή του πρωταθλημάτων. Τη ενίσχυσε πάρα πολύ την ψυχολογία, την έφερε εδώ με μεγάλη αυτοπεποίθηση. Είναι και αυτή η πρώτη νίκη που πέτυχε με τη ΛΑΚ στην πρεμιέρα στο Champions League, που ήδη έχει δημιουργήσει εύλογες ελπίδες ότι μπορεί να διεκδικήσει, γιατί όχι ακόμα και την πρόκληση, την επόμενη φάση. Οπότε σήμερα εδώ, βάσει και αυτό που είπαμε και νωρίτερα, ότι είναι το πιο βατό, ας το πούμε έτσι, από όλα τα μάτς, δημιουργεί την ελπίδα ότι το βράδυ η ΑΕΚ μπορεί να πάρει ακόμα και την νίκη. Για να το καταφέρει τώρα αυτό, Σταύρο μου. Θα πρέπει να προσαρμοστεί στο παιχνίδι μιας ομάδας που είναι πάρα πολύ επικίνδυνη όταν έχει την μπάλα στα πόδια. Είναι κλασική συνταγή Σαχτάρ, αυτή δηλαδή που έχουμε παρακολουθήσει τόσα χρόνια.
1: Μπράβο. Αυτό πήγα να πω. Τα τελευταία χρόνια δεν την πολύ βλέπουμε, είναι αλήθεια. Αλλά όσοι έχετε την κλασική εικόνα της Σαχτάρ, αυτό θα δείτε και σήμερα. Δηλαδή,
2: είναι λίγο σαν παράδοση αυτό.
1: Ναι, δηλαδή, μπορεί να είναι λίγο χειρότερη από αυτή τη μεγάλη Σαχτάρ που θυμόμαστε πριν από 10 χρόνια, που ειδικά στην έδρα της, όποιος και να πήγαινε, δεινοπαθούσε. Δηλαδή, μιλάω και για πολύ μεγάλα ονόματα. Αλλά έχει αυτό το στυλ ποδοσφαίρου. Πώς λέμε ότι η Εθνική Ολλανδία παίζει το ίδιο ποδόσφαιρο όλα τα χρόνια.
2: Μπράβο.
1: κάπως έτσι, όχι το ίδιο ποδόσφαιρο με την Εθνική Ολλανδία, αλλά με το ποδόσφαιρο που έπαιζε πριν από χρόνια.

0: Σαχτάρ προσπαθεί και κυρίως το καταφέρει συνήθως, πες και αυτό και σήμερα που μιλάμε.
1: Ναι, πολύ Λάτιν στοιχείο, πολύ ποιότητα με την μπάλα στα πόδια, ταχύτητα στις αντεπιθέσεις. Βέβαια, για να πω την αλήθεια, νομίζω ότι τέτοιου τύπου ομάδες ταιριάζουν στην ΑΕΚ του Νίκολιτς. Το είδαμε δηλαδή και πέρυσι να συμβαίνει με τη Σάμσονσπορ, για παράδειγμα, αν μιλάμε για την Ευρώπη, ακόμα και με τη Φιωρεντίνα, όπου έκανε δύο μεγάλα διπλά η ΑΕΚ. Δηλαδή, το να βρίσκεται η ίδια στη θέση ότι θα πρέπει θεωρητικά να αμυνθεί και να αφήσει την μπάλα στον αντίπαλο δεν είναι πάντοτε εναντίον της. Τώρα θα δούμε πώς θα επιδιώξει ο Νίκολιτς να εκμεταλλευτεί τον χώρο που θα βρει σίγουρα η ομάδα του στις αντιπιθέσεις. Και λέω σίγουρα γιατί με τον τρόπο που παίζει Σαχτάρ θα υπάρχει αυτή η διαθεσιμότητα. Το πώς θα το καταφέρει λοιπόν είναι ένα στοίχημα για τον Νίκολιτς και αυτό θα επηρεάσει σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό και την ενδεκάδα. Mm-hmm. Σίγουρα από τη μέση και πίσω δεν υπάρχουν ερωτηματικά. Είναι δεδομένο δηλαδή ότι θα δούμε τον Μπρινιόλι στο τέρμα, ο οποίος ούτως ή άλλως έχει κερδίσει τη θέση. Ο Στρακώσα έμεινε και στην Αθήνα για να συνεχίσει την αποθεραπεία. Οι τέσσερις μπροστά του και αυτοί είναι ακλόνητοι. Ο Ρότα με τον Πίλιο στα μπακ και ο Ρέλβας με τον Μουκουντή στα στόπερ. Ο ένας από τους δύο στα χαφ, δεδομένα και ο μεγάλος πρωταγωνιστής στην Ικαιρή, η Λάσκ, θα είναι σίγουρα ο Μαρίν. Και περιμένουμε τώρα να δούμε αν το πρώτο ερωτηματικό είναι αν δίπλα στο Μαρίν θα επιστρέψει ο Βιτάλης ή θα μείνει εκεί ο Κάιρινεν, ο οποίος έκανε μια καλή εμφάνιση κι αυτός, γιατί η ανεμφάνιση του Κουτέσα το Σάββατο με τον Όφη το επισκίασε, αλλά και ο Φιλανδός ήταν αρκετά καλός. Μία λοιπόν επιλογή θα είναι αυτή, μάλλον ένα ερωτηματικό θα είναι αυτό, και το άλλο είναι ο ποιος θα είναι αυτός ο περιβόητος παρτενέρ του Λούκα Γιώβιτς, δεδομένου ότι ο Βάρκα είναι στην αποστολή μεν, προπονείται κανονικά όπως είπε και χθες ο Νίκολιτς, θαυμάζοντας μάλιστα το πείσμα του και την προσπάθειά του να προλάβει, αλλά επειδή δεν θα έχει σήμερα τη δυνατότητα να ξεκινήσει βασικός, περιμένουμε να δούμε ποιον θα χρησιμοποιήσει εκεί. Η μία επιλογή είναι να βάλει τον Γκατσίνοβιτς, ο οποίος θα προσφέρει και τρεξίματα και δυνατότητα για pressing, να μην δηλαδή να παίξει αυτό το τυπικό ρόλο του δεύτερου επιθετικού με τον Κοϊτά στο αριστερό άκρο και τον Μάγκερ δεξιά. Είτε θα δούμε, εγώ αφήνω ανοιχτό το ενδεχόμενο, Σταύρο μου, δεν ξέρω, μου σχολήθηκε να σου πω την αλήθεια για λίγο, ότι μπορεί να δούμε βασικό το Ζουμκόφ, γιατί είναι μια ιδιαιτερότητα αυτή που μπορεί να τη λάβει υπόψη του ο Νίκολιτς, ότι θα τεθεί δηλαδή αντιμέτωπος με μια ομάδα στην οποία αγωνίστηκε πολλά χρόνια. Προσφέρει στοιχεία που ταιριάζουν στον αντεπιτεθή, δηλαδή η ΑΕΚ, το να μπορέσει να φύγει στην κόντα ή να δημιουργήσει προϋποθέσεις για τον Γιώβιτς. Αν τελικά γίνει μια τέτοια επιλογή και δούμε τον Ζουμκόφ στα δεξιά, θα πάει ο Κοϊτά αριστερά και θα δούμε τον Μάγερ πίσω από τον Γιώβιτς. Αυτά τα δύο ενδεχόμενα νομίζω είναι τα επικρατέστερα, ας το πούμε έτσι, για την ομάδα που θα δούμε το βράδυ. Κατά τα άλλα,
0: με βάση τη σκέψη που έκανες και την άποψη που έχεις και εσύ, όπως και όλοι μας νομίζω, ότι θα βρει χώρος η ΑΕΚ για να προσπαθήσει να βγάλει αντεπιθέσεις, το σενάριο του Γκατσίνοβιτς ακούγεται πιο συμβατό σε αυτό το πλάνο.
1: Ναι. Το σενάριο Γκατσίνοβιτς προσφέρει περισσότερο pressing, γιατί αυτό είναι αλήθεια, είναι κάτι που δεν μπορεί να το κάνει με πολύ μεγάλη
0: pressing και με την ταχύτητά του να βγει στην κόντρα πιο εύκολα. Δηλαδή...
1: Εντάξει, και ο Ζουμκόφ δεν τον λεθαργό, και το Ζουμκόφ δεν τον λεθαργό.
0: Ναι, απλά, παιδί μου, απλά ο Ζουμκόφ θα πάει στο πλάι, δεν θα πάει ως δεύτερος.
1: Έχει το πλεονέκτημα ο Γκατσίνοβιτς ότι έχει και το παρελθόν στην ΑΕΚ, έχει παίξει και πέρυσι. Θυμίζω και στα δύο παιχνίδια, και στη Σαμσούντα και στη Φλωρεντία που έκανε διπλά η ΑΕΚ, ο Γκατσίνοβιτς ήταν βασικός. Και μάλιστα στη Φλωρεντία ήταν και σκόρερ.
0: Και σε βοηθάει να αλλάξεις και σχηματισμό χωρίς να κάνεις αλλαγή.
1: Σωστό, υπάρχει και αυτό το στοιχείο, ναι. Τώρα για τα υπόλοιπα, για τον κόσμο που σου είπα και πριν, υπάρχουν 5 σημεία συνάντησης εδώ στο Λονδίνο για να μαζεύονται οι φίλοι της ΑΕΚ και είναι τόσα πολλά γιατί είναι και πολύ μεγάλος ο αριθμός. Ο μεγάλος όγκος θα συναντηθεί στην πλατεία Πικαντήλη στις 2 η ώρα το μεσημέρι.
0: Έλα, δεν θα μιλήσει πλατεία Πικαντήλη τώρα, Πικαντήλη σκουράει και τέτοια.
1: Εγώ δεν τα παίζω, θα με λέει μετά ο Νικολογιάννης τουρίστα, άμα τα λέω με διεθνείς ορολογίες. Λοιπόν, ναι, και από εκεί θα σιγά σιγά θα κινηθούν για το γήπεδο. Το γήπεδο είναι, δεν ξέρω πόσοι το έχουν επισκεφθεί, είναι φοβερά ατμοσφαιρικό, πάρα πολύ ωραίο, τυπικό αγγλικό γήπεδο. Φαντάζομαι, το είδαμε δηλαδή εμείς χθες άδειο και αισθανθήκαμε ένα μικρό δέος, φαντάζομαι πως θα είναι γεμάτο.
0: Πήγαινε λίγο πιο βόρεια να δεις το καλύτερο γήπεδο.
1: Ναι. Καλά, αυτό το διαστημόπλαιο είναι. Αυτό το γήπεδο τώρα, τότε να μου εννοείς εσύ, καμία σχέση με τα κλασικά.
0: Γι' αυτό δεν είναι έδρα, λέω εγώ, αλλά.
1: Βέβαια, από το να βλέπω αυτά τα Ελενίτ που έχουν στην οροφή εδώ στο Στάνφορντ Μπριτζ, δηλαδή ο Ντάμα Μπράμοβιτς πέρασε από εδώ.
0: Και εσύ τώρα να είσαι λίγο Τέτοιο. Χαμηλά το βλέμμα. Γιατί έχει σηκώσει το, το κεφάλι, δεν στα λένε. Χαμηλά, κοιτά.
1: Εντάξει. Κοίτα, είναι, πολύ είναι φοβερά χαμηλοτάβανο, να σου το πω έτσι. Δηλαδή και να μην θες να το παρατηρεί. Αλλά είναι, είναι φοβερή φοβερή.
0: Εντάξει, είναι ιστορικό, αυτό, ιστορικό γήπεδο, δεν το συζητάμε.
1: Μια εμπειρία για να παίξουν οι παίκτες της ΑΕΚ.
0: Τι μάτς περιμένεις να δεις?
1: Τι μάτς περιμένω να δω? Περιμένω να δω ένα μάτς βάσει των όσων είπαμε νωρίτερα στο αγωνιστικό, με την ΑΕΚ να προσπαθεί να ελέγχει το ρυθμό, να μην ευνηδιαστεί, να μην φάει γρήγορα γκολ. Και αν το καταφέρει αυτό, δηλαδή όσο περνάει ο χρόνος και το καταφέρει αυτό, νομίζω θα αυξάνει και τις πιθανότητες της να πετύχει η ίδια ένα γκολ στην αντεπίθεση. Επειδή η Σαχτάρ είναι μια ομάδα που παίζει με τον τρόπο που αναλύσαμε νωρίτερα, και επειδή και η ίδια αντιμετωπίζει αυτό το μάτς κακά τα ψέματα ως το πιο βατό που θα βρει στη League Phase, άρα θα την ενδιαφέρει μόνο η νίκη, θεωρώ ότι εκεί είναι το μεγάλο, το μεγάλο σημείο κλειδί, δηλαδή για την ΑΕΚ, το να βγάλει το πρώτο διάστημα του αγώνα χωρίς να δεχτεί γκολ, να δημιουργήσει το έδαφος και την ψυχολογία ότι μπορεί στη συνέχεια να κάνει το παιχνίδι της, και νομίζω ότι θα βρει τους χώρους, όπως είπαμε και νωρίτερα, τις προϋποθέσεις για να κάνει τις ευκαιρίες της, έχει τους παίκτες και την κλάση μεσοεπιθετικά ειδικά, για να μπορέσει να βρει ένα γκολ και να πάρει στη χειρότερη περίπτωση την ισοπαλία.
0: Ωραία, για να καταλάβεις πόσο αμφίρροπο θεωρείται το μάτς, είναι ισόποσες αποδόσεις στη νίκη της Αχτάρ και της ΑΕΚ. Ακριβώς όμως.
1: Ναι, εντάξει, σίγουρα παίζει ρόλο και η έδρα. Παίζει ρόλο και η έδρα. Ας πούμε ότι το μάτς ουσιαστικά γίνεται σε ουδέτερο, γιατί ναι, μεν η Σαχτάρ έχει, το έχει δηλώσει για έδρα σε όλα τα παιχνίδια του Champions League, αλλά δεν έχει δώσει άλλα παιχνίδια του Champions League. Θα είναι και για αυτούς το πρώτο. Οπότε σίγουρα παίζει ρόλο και αυτό στις αποδόσεις.
0: Ωραία. Να είσαι καλά, Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά,
0: καλή συνέχεια στον Γιώργο Μαραθιανό, ο οποίος βρίσκεται στο Λονδίνο και το βράδυ 10 η ώρα θα περιγράψει για τον Big Win Sport FM την αναμέτρηση της Σαχτάρ με την ΑΕΚ. Μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο, αρχίζει για το παιχνίδι του Ολυμπιακού Β' με την Άθενς Καλυθέα.

Δύο λεπτά για κάτι παραπάνω έχει αρχίσει το Ολυμπιακό Β' Άθενς Καλυφαία, χωρίς τερματά στο 0-0. 2-10-95-79-283-4 και 5. Οι γραμμούλες ανοίγουν πλέον για όλους εσάς. Σε λίγο θα έχουμε στην παρέα μας και τον Διονύση Ρεσίλα.

έχει και τέσσερα παιχνιδάκια σήμερα για την Championship, καθώς το κύριο πιάτο τη αγωνιστική ήταν χθες. Νόριτς, Southampton, Portsmouth, Sheffield και ο Queen's Park Rangers με Derby και Lincoln West Ham. Ρε παιδιά, λέει, τι συγκρίνεται, γιατί είναι αυτά που λέτε? Είναι μάτς ειδικών συνδικών σε άδειο γήπεδο. Ακριβώς, επειδή είναι σε άδειο γήπεδο και επειδή δεν παίζει στην φυσική της έδρα γήπεδοχος ομάδα, είναι ειδικό συνδικών, δεν είναι κάτι συνηθισμένο. Και επίσης για αυτό το λόγο λέμε ότι θα υπάρχει ουσιαστικά τόσο έντονο το στοιχείο των οπαδών της ΑΕΚ της εξέδρας, που σίγουρα θα κερδίσουν σε εισαγωγικά αυτό που λέμε τη μάχη της εξέδρας. Επίσης λέει εδώ ο ίδιος φίλος ότι αν έβριζε με τη West Ham θα ήταν 2.000 οπαδοί της ΑΕΚ. Ναι, θα ήταν αφενός λιγότεροι, αφετέρου δεν θα έβρισκαν και εισιτήρια ανάμεσα στους φίλους της γηπεδούχου ομάδος για να καθίσουν οι Έλληνες που ζουν στο Λονδίνο, τέλος πάντων στην Αγγλία. Αλλά αυτό λέμε ότι με αυτές τις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί, πλέον νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο. Αλλά λέγαμε ότι ακόμα και σε ένα γεμάτο γήπεδο με μια αγγλική ομάδα να παίζει στη φυσική της έδρα, 10.000 κόσμος φιλοξενούμενης ομάδος είναι ικανός να κάνει βαβούρα και να ακουστεί στο γήπεδο και να δημιουργήσει ατμόσφαιρα. Καλησπέρα Γιάννη, την Ράπεδα δεν μπορείς να τον δεις τον αγώνα που ρωτάς. Καλησπέρα και στο φίλο μου τον Μάριο τον Πολίτη.

μου αρέσει που στέλνετε εδώ και tips για τον Μαραθιανό. Λέει κοντά στο Stamford Bridge υπάρχει σουφλατζίδικο και τα λοιπά. Λέει ο Κώστας. Ρε Κώστα, δεν πα στην Αγγλία για να φά σουβλάκι. Αφέρω πιθανότατα, όχι πιθανότατα, τα δικά μα εδώ είναι καλύτερα. Αφέρω πα σε μια ξένη χώρα να δοκιμάσει εκεί και τι γεύσει τη χώρα. Να φωνάζει εδώ. Ναι, έρχομαι για αφήσει την τσίψη.

Χωρίς να έχω εικόνα από το μάτς των πιτσιρικάδων της ΑΕΚ, ενώ δεν έχω δει φάσεις, μόνο τα στατιστικά βλέπω. Είναι σχεδόν μοιρασμένη η κατοχή λίγο προς την Σαχτάρ Γέρνη. Έχει περισσότερες τελικές η ΑΕΚ, τρεις τελικές με δύο της Σαχτάρ και από ένα κόρνερ οι δύο ομάδες. Το θέμα είναι ότι η ΑΕΚ προηγείται με 1-0 από το 19ο λεπτό. Ξέρεις, λέστε και τα βασικά για την αγγλική κουζίνα. Ξέρεις ότι σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να δοκιμάσεις τις γεύσεις της χώρας. Και αν τους ίδιους αναρωτήσεις αυτό, θα σου πούνε: ναι, ήδη ρε παιδί μου, που έχουν 2-3 φαγητά συμπαθητικά, τα άλλα δεν είναι συμπαθητικά. Και οι ξένες κουζίνες είναι όντως πολύ καλύτερες. Λογικό είναι να θέλουν αυτό. Εγώ όμως που τρώω παράδειγμα κάθε μέρα σουβλάκι, θέλω εκεί να πάω και να φάω κάτι άλλο, να φάω σουβλάκι. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνεις πώς το εννοώ. Επίσης, εντάξει, υπάρχουν κάποια πιάτα που είναι συμπαθητικά. Λέω εγώ, αλλά πεδίο, δέξιος, κολοκυθόπιτα. Λοιπόν, πάμε με το τραγουδάκι σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ και με ανοιχτές γραμμές και με Διονύση Δεσύλλα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τι κάνει μια επιχειρηματική ιδέα να αξίζει εκατομμύρια? Η καινοτομία, το ένστικτο ή ο άνθρωπος πίσω από αυτήν? Dragon's Den. Το απόλυτο project επιχειρηματικότητας με τον Σάκη Τανιμανίδη και 7 κορυφαίους επενδυτές κάνει πρεμιέρα την Παρασκευή στις 10 και 10 το βράδυ στο Sky.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Εδώ μας επιστρέφουμε επί Wins for FM στους 94,6 δεύτερη ώρα της εκπομπής. Νέαρχος Κυριαζόπουλος, τεχνική και μουσική επιμέλεια. Σωτήρης Σταμπάκος, Κωνσταντίνα Πάνος, στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Ολυμπιακός Β' Άθενας Καλυθέα. Στο 20 λεπτό πλέον βρισκόμαστε, παραμένει το 0-0. Και η λαϊκή απέτηση γίνεται πραγματικότητα. Διονύσης Λεσίδας κοντά μας. Χαίρετε.
1: Γεια σας, τι κάνετε.
0: Καλά, έχουν έρθει κάποια μηνύματα που κάνετε δεσίλα, δεν μπορώ, θέλω να ακούσω δεσίλα κτλ. Θα φαρμακοθώ, κάτι τέτοια.
1: Για το τηλεφωνικό, απλά επειδή είναι η συνέντευξη τύπου.
0: Τα είπα, δεν πέφτει αρχαίο.
1: Ψαχνόμασταν πώς θα το κάνουμε, γι' αυτό ήρθα και νωρίτερα στο ΆΚΑ. Απλά έχει πολύ κίνηση, φίλε.
0: Λογικό. Γι' αυτό σου είπα. Στην αρχή λέγαμε να αφήσει από εδώ και να αφήσει λίγο νωρίτερα, αλλά μετά βλέπαμε τον καιρό και την κίνηση και λέμε, άστα καλύτερα, α το σιγουρέψουμε.
1: Είναι 4 ώρα να πούμε συνέντευξη τύπου του Νίστρουπ. Και 5 ώρα ήταν αρχικά στο ΆΚΑ να γίνει. Το επόμενο θα γίνει στο Κοροπή 5.30.
0: Γιατί έχει αλλάξει αυτό?
1: Άλλαξε τώρα, δεν ξέρω ποιο λόγο.
0: Θέλω να πω, δεν είναι λόγω βροχή, λόγω μην καταπονηθεί ο αγωνιστικός χώρος κτλ. Με την βροχή.
1: Αυτό, αλλά όπως και αν έχει, θα γίνει στο Κοροπή. Αυτό είναι το θέμα. 5.30. Οπότε, ναι, θα περιμένουμε να δούμε τι θα πει ο προπονητής. Θα γίνει και προπόνηση. Θα βγει και αποστολή. Και να προχωρήσει ο Παναθηναϊκός στο επόμενο μάτς. Αυτό με την Μπόρα Τσάβλη 8 παρατέρα του στο Ολυμπιακό Στάδιο. Επί ουσίας με μια προπόνηση, γιατί έγινε ένα χαλάρωμα μετά τον ντέρμπι. Το ρεπό και τώρα το παιχνίδι αυτό.
0: Ουσιαστικά ήταν και η σημερινή προπόνηση, δεν θα είναι σαν κόκκινη.
1: Όχι.
0: Οπότε και αυτή η χαλάρη.
1: Τώρα έτσι θα πάει. Τώρα επειδή για όλες τις ομάδες και αυτό και φυσικά για τον Παναθηναϊκό μέσα σε 20-25 μέρες θα έχει ο Παναθηναϊκός 8 παιχνίδια. Γιατί θα είναι Ελλάδα, Ευρώπη, Κύπελλο, άρα τρίμηνο. Άρα λοιπόν η προπόνηση τώρα δεν θα είναι. Δεν μπορεί να είναι σακόγεινα, δεν γίνεται.
0: Ουσιαστικά.
1: Φαντάζομαι ότι, Σταύρο μου, μετά ο Παναθηναϊκός έχει με τον Αστέρα Τρίπολης εδώ στο ΆΚΑ την Κυριακή. Την Τρίτη φεύγει για Καζακστάν. Είναι το παιχνίδι. Γυρίζει Παρασκευή και φεύγει Σάββατο για Βόλο. Γιατί έχει μάτσει Κυριακή με το Βόλο. Mm-hmm. Οπότε τώρα προπονήσεις θα είναι. Είναι στο πρόγραμμα αυτό όμως.
0: Ακριβώς. Και επειδή ακριβώς ήταν έτσι, έχει βγει το καλεντάρι, θεωρητικά το κάθε επιτελείο έχει κάνει τα κομμάτια του και έχει δει που πρέπει να δώσει μεγαλύτερο βάρος στην εκείμνηση, που στο χαλάρωμα, τι ρωτήσεων θα γίνει, σε τι κατάσταση, από φυσική κατάσταση βρίσκονται παίχτες. Όλα παίζουν το ρόλο τους και πρέπει να το καταλάβουν οι φίλοι που έχουν μείνει λίγο στα παλιά, που λένε έλα μόνο να μην είναι εβδομάδα γιατί κουράζονται κτλ. Πλέον παίζουν πολύ μεγαλύτερο ρόλο από ό,τι παλαιότερα οι μετρήσεις και σε τι κατάσταση βρίσκεται. Ακριβώς.
1: Είναι διαφορετικά τα πράγματα και άλλο το ποδόσφαιρο τώρα σχέση με παλιότερα. Είναι πολλά τα παιχνίδια, άλλες εντάσεις, άλλοι ρυθμοί. Δεν συζητάμε. Και κοίταξε, και όσο περισσότερο βάθος έχεις στο ρόστερ σου, τόσο το καλύτερο για να κάνεις μια διαχείριση. Δεν μπορεί, όταν έχεις τρεις μέρες παιχνίδι, δεν μπορεί να βασιστεί σε ένα ρόστερ 14-15 παιχτών. Πρέπει να ανοίξει κάπως. Έτσι. Mm-hmm. Οπότε θα έχει ενδιαφέρον και να δούμε τώρα, να περιμένουμε λίγο σημερινή, να δούμε πώς θα πάει ο Παναθηναϊκός αύριο. Θεωρώ εγώ ότι θα γίνει μια διαχείριση. Έτσι, κάποιες αλλαγές θα τις έχει η εντεκάδα. Δηλαδή, νομίζω εγώ, εκτίμηση, γιατί ξαναλέω, δεν είναι πρέπει να δούμε την προπόνηση.
0: Mm-hmm. Και εκεί δεν ξέρω κατά πόσο θα φάνουν πολλά πράγματα, αλλά κάτι περισσότερο.
1: Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ναι, κάτι. Η εκτίμηση είναι ότι οι εντεκάδες, οι δύο που θα δούμε με Μπόρατ και με Αστέρα, θα έχουν κάποιες αλλαγές, τρεις, τέσσερις, θα το δούμε.
0: Λογικό είναι εσύ.
1: Ναι.
0: Το θέμα είναι πόσες αλλαγές μάλλον θα υπάρχουν αύριο συγκριτικά με αυτές τις επιλογές του ντέρμπι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, για μένα περισσότερο ρόλο παίζει αυτό στο να προσπαθήσω να δω αύριο τι είναι δεκάδα θα κατεβάσω Νίστρουπ παρά το Πέμπτη Κυριακή που έρχεται.
1: Μπορεί να αλλάξει κάτι, ξέρω να βάλει ένα στοβερό άλλο. Μπορεί ένα εξαιρετικό άλλο. Μπορεί να κάνει.
0: Διότι το Πέμπτη Κυριακή θα εξαρτηθεί και από τον αγώνα αύριο, όχι μόνο από το αποτέλεσμα, αλλά τι καταπώνηση θα έχει κάποιο παίκτη που ίσω τον υπολόγιζε και για την Κυριακή ή όχι. Ενώ τώρα υπάρχουν περισσότερες μέρες, άρα θεωρητικά θα είναι θέμα επιλογών κυρίως και όχι τόσο δυνάμεων.
1: Ναι, σωστά. Θα τα δούμε.
0: Mm-hmm. Άρα
1: υπάρχει
0: εσύ.
1: Υπάρχει τη δεσθέση.
0: Ορίστε. Είδα.
1: Είδα
0: και τα δύο. Και βόλεψε, διότι ουσιαστικά όταν ο Ολυμπιακός έκανε την αντεπίθεση του, είχε τελειώσει σχεδόν το μάτς και στο Βελιγράδιο, ναι. Που μπορούσες να,
1: ναι.
0: Να δεις. Δεν έχω δει πολύ Champions League, διότι ακριβώς έτσι όπως πήγε το παιχνίδι του Ολυμπιακού,
1: το
0: σε κρατούσε.
1: Ναι,
0: αυτό να σε κρατούσε τον μπάσκετ, οπότε ενώ αν ήταν όπως το παιχνίδι στο Βελιγράδιο και του Ολυμπιακού. Ξέρεις, θα έκλεβες, ναι, θα γύρισες λίγο εδώ.
1: Ναι, παιδί μου, εγώ ξέρεις τι έπαθα. Έβλεπα τον Παναθηναϊκό έτσι, στο μπάσκετ. Κάποια στιγμή ξέρεις, ανοίγω στο κινητό να δω πώς είναι ο Ολυμπιακός. Και βλέπω είναι στο πλήν 24. Λέω, τι γίνεται εκεί. Ξαφνικά μετά από λίγο το ξαναβάζω, να δω λίγο και βλέπω έχει μειώσει 9.
0: Ναι, όχι, okay, εγώ τα βλέπα παράλληλα. Ένα σε μεγάλη οθόνη, ένα σε πιο μικρή. Έχει αρχίσει έτσι και ο Ολυμπιακός με 27 ήταν το σκορ και τα λοιπά. Έβλεπε ότι δεν πήγαινε καλά. Αλλά στο δεύτερο ημίχρονο, ακόμα και όταν ήταν πίσω, που δεν ροκάνησε τη διαφορά μέσα σε 3 λεπτά. Το πήγαινε βήμα, δηλαδή πήγε στους 15, μετά σταθεροποιήθηκε στους 12, στους 10 και στο τελείωμα της τρίτης περίοδου.
1: Ναι.
0: Έβλεπες ότι γυρίζει το μάτι, ότι έβλεπε και τη Βαλένθια όσο περνούσε ο χρόνος τα τελευταία 6-7 λεπτά να έχει πολύ κακές επιλογές και φαινόταν από το momentum ότι ο Ολυμπιακός θα μπορούσε να το γυρίσει. Όταν κρίνεται βέβαια σε ένα σουτ, δεν λες αν θα το γυρίσει ή όχι. Αλλά φαινόταν ότι το μάτι έχει ζουμί, ρε παιδί μου.
1: Κοίτα να δεις, αυτό που έκανε ο Ολυμπιακός να το πει 28 είναι.
0: Συγκλονιστικό, δεν υπάρχει.
1: Συγκλονιστικό και δεν θα μπορεί να συμβαίνει συνέχεια. Έτσι θα γίνει μια φορά, γι' αυτό είναι τρομερά σπάνιο. Από την άλλη, ο Παναθηναϊκός. Φίλε, εγώ έχω εντυπωσιαστεί με το πόσο γρήγορα η ομάδα έχει αφομοιώσει το αμυντικό στυλ τουλάχιστον που θέλει ο Μπράντοβιτς. Μιλάμε για συγκλονιστική άμυνα και χθες.
0: Και νομίζω έχει διασφαλίσει κάτι ο Παναθηναϊκός που δεν τα είχε τα προηγούμενα χρόνια. Δεν αγχώνει τόσο τον κόσμο του. Δηλαδή ξέρει ότι.
1: Αν πέσει καλή άμυνα,
0: ναι, και ξέρει με το που θα πάρει κάπως τη διαφορά. Ενώ με τον παιχνίδι του Αταμάν πολλές φορές έπαιρνε και έχανε διαφορές. Ή και το ανάποδο, έτσι να πίσω και τις γυρνούσε. Γιατί ήταν το παιχνίδι του τέτοιο. Εδώ ξέρεις, βλέπεις μάλλον μέχρι τώρα ότι σε περίπτωση που γίνει οδηγός ο Παναθηναϊκός στο παιχνίδι, μετά έχει τον τρόπο του να μην αγχωθεί.
1: Ναι, και τις επιλογές. Θα υπάρξουν και ντέρμπι, έτσι. Θα πάνε στο όριο προφανώς.
0: Επίσης,
1: αλλά μέχρι τώρα έχει γίνει αυτό που λες.
0: Ναι, ρε παιδί μου, θα υπάρξουν τέρμπι, αλλά αυτό δεν θα πάρει 15-20 πόντους διαφορά και θα διχάσει.
1: Ναι.
0: Αυτό λέμε ότι όταν θα μπει στις δράγες το παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό, πολύ δύσκολα πλέον θα το χάσει. Επίσης, ωραίες στιγμές ήταν και η συγκυρία τέτοια. Και η υποδοχή ο Μπράντοβιτς και η υποδοχή Μοντέρο. Και του Μοντέρο που γύρισε.
1: Μοντέρο δεν το είδα, ναι.
0: Επίσης αποθεώθηκε και τα λοιπά. Ξέρεις, γύρισε τώρα το μεγάλο σου αστέρι. Πρώτη φορά παίζει στην έδρα που μεγαλούργησε και γαλοχύθηκε. Γενικά η βραδιά χθες είχε πολλά ωραία πραγματάκια. Είχε ωραία πραγματάκια και στο Champions League που δυστυχώς το είδαμε στα
1: δεύτερα.
0: Η πλάκα είναι ότι ενώ ήταν πίσω το γυρίζει, κάνει τη βλακή όλη σε. Τι γίνεται το 3-3, δηλαδή τώρα δεν γίνεται ρε όλη. Έχει δει την αποβολή πρώτα απ' όλα.
1: Όχι, δεν την
0: αποβολή. Στον κόσμο.
1: Έχω ακούσει, μου έχουν πει.
0: Ναι,
1: αλλά
0: να πούμε και στον κόσμο, γιατί εμεί καλά τα λέμε. Από 2-0 το γυρίζει η Μπάγκεν, το κάνει 2-3. Κάνει ένα φάουλο όλη σε που είναι για κάρτα. Και χωρί να υπάρχει εκνευρισμό, δηλαδή δεν ζει σε κάποιο τα αρέσει, ξέρει να υπάρχει καμιά κοκορομαχία. Έχει την μπάλα έτσι χαλαρά στο χέρι και φεύγει προ τα πίσω. Και γυρίζει και πετάει την μπάλα στον παίκτη τη Βίγκεν που του κάνει φάουλο. Δεν έχει γίνει κάτι, εκτός αν το έχει πει κανένα πιτελέκι από μακριά, αλλά δεν φαίνεται να υπάρχει γενικότερα ένταση. Και οπότε στα καπάκια δεύτερη κίτρινη και αντίο.
1: Αυτό. Επίσης. Υπάρχει και σκάλιτες που γίνει.
0: Καλά, ναι. Απλά θέλω να σου πω, άμα δεν υπάρχει, παιδί μου, αν είναι πάνω στα νεύρα, να πεις κακός, αλλά...
1: Και η Μπρίζ περάσει το διπλό.
0: Η Μπρίζ δεν το περίμενα, να σου πω, αν και σας έχω πει για την Ίντερ, έτσι. Να εξηγούμαστε. Ναι, ρε, ακριβώς γι' αυτό είναι εντελώς ανισόρροπη ομάδα. Φοβερό διπλό της Μπάρτσα που, αν και στην αρχή δεν προηγήθηκε, τελικά έκανε τώρα 4 πολύ εύκολα και με μια φοβερή. Δεν ξέρω, πρέπει να δείτε την τρίπλα ραμπόνα που έχει κάνει ο Γιαμάλ. Κάνει τρίπλα μαζί με Τσαλιμάκι. Δεν υπάρχει ο τύπος. Τέλος πάντων, ωραία τα πραγματάκια. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.

0: Διονύση μου, μπορείς να μου πεις ποιο τραγούδι να το γνωρίζεις?
1: Όχι, να έχει άκουσα κάτι μπουζούκια. Γιατί...
0: Μπράβο, και εγώ κοιταράχτηκα, αλλά...
1: Μου θύμισε λίγο Βασίλειο Τερλέγκα.
0: Ναι. Είναι,
1: είναι
0: Έλληνας καλλιτέχνης.
1: Έλληνας.
0: Με αγγλικό στίχο, ναι. The After Day, Παύλος Σιδηρόπουλος. Άκου λίγο φωνή.
1: Παύλος.

0: Άμα προσέξει τη φωνή, και στην αρχή δεν πάει ο νου σου, αλλά άμα το ξέρει και το προσέξει, νομίζω.
1: Είπα εγώ το Σιδηρόπουλο, το έλεγα. Φίλε, εγώ πακούω.
0: Όχι, όχι, δεν είπε, όχι, δεν είπε τη φωνή, είπε στην εισαγωγή. Εντάξει, μην είναι.
1: Εισαγωγή, ναι, ναι. Και πρώτη φορά δεν ακούω.
0: Εγώ έχω πάρα πολλά χρόνια να τα ακούσω, είναι αλήθεια. Και είναι παραγγελιά τη Πανούτσου. Α, όχι.
1: Μπράβο, Κωνσταντινά.
0: Α, ξέρω, αν έρχεσαι ότι άρεσε την Κωνσταντινά, γι' αυτό έγινε παραγγελιά.
1: Α, το βάλε.
0: Λοιπόν, σήμερα τι βλέπει Champions League.
1: Έχει, για πάμε λίγο.
0: Δεν έχω
1: μπροστά μου γι' αυτό. Κοίτα, βλέπω Λίβερπουλ αντίδραση.
0: Εντάξει, να σου πω κάτι. Αν τώρα και μέσα στη Λίντσερ. Δεν.
1: Πόσο να δίνει, δεν έχω δει.
0: Χαμηλά δίνει, γύρω στα 40 δίνει, αλλά δεν. Ναι, λογικά θα κερδίσει τώρα. Αν δεν κερδίσει. Καλά, μην δώσουμε, παιδί μου, τώρα ακόμα. Θα τα δώσουμε στην πορεία τα προγνωστικά. Έχει ωραίο ματσάκι νωρίς. Δεν ξέρω αν θα προλάβεις, βέβαια, εσύ τώρα με προπονείς και τα λοιπά. Το Feyenoord Como είναι ωραίο ματς στις 8 παρατέταρτο, όπως και της Liverpool είναι 8 παρατέταρτο. Γι' αυτό τα λέω έτσι μαζί.
1: Ναι, ναι.
0: Και το βράδυ, φίλε, σου λέω, έχει ένα στο Villa Fener ωραίο. Ένα από το Glim Dortmund Festival των Γκολ.
1: Εγώ.
0: Betis Porto. Ναι. Σλόβαρ Μπρατισλάβα στο Στουτγκάρδε και στο τέλος έχω αφήσει τα δύο τα καλά. Είναι το Ρώμα Ρεάλ.
1: Και εσύ τι πάρει, δεν είναι.
0: Ακριβώς.
1: Γκολ και τα δύο.
0: Εάν δεν υπήρχε ΑΕΚ, θα έβλεπες City Παρί, θα έβλεπες Ρώμα Ρεάλ, θα έκανες το λεπτό προς λεπτό.
1: Το λεπτό προς λεπτό.
0: Ναι.
1: Επειδή μου αρέσει να το λεπτό προς λεπτό, θα τα βάζα και όλα για τα.
0: Και εμένα. Και εμένα και μόνο εάν έβλεπα ότι γίνεται χαμός. Στο City Πάρη παράδειγμα, θα το γευνούσα. Τέλος πάντων, επειδή έχω τάξει στον κόσμο ότι θα βγάλουμε και γραμμές, πάμε να βγάλουμε έτσι ένα-δυο όσους προλάβουμε. Χαίρετε. Χαίρετε.
2: Ναι, εγώ μιλάω.
0: Εσείς.
2: Γεια σου, Γιώργο, γεια σου, Σταύρο.
1: Τι γίνεται.
2: Ο συναυλίας σου κάνετε.
1: Καλά, καλά.
0: Συγγνώμη, να διακόψω, συγγνώμη τώρα. Δεν καταλαβαίνεις τον Σιδηρόπουλο και καταλαβαίνεις ακροατή από το καλησπέρα.
1: Ρε φίλε, άκουσα τη μουσική αυτή. Πού να πάει το μυαλό μου, δεν το έχω ακούσει ποτέ, αλήθεια σου λέω.
2: Ναι, ναι.
1: Τι
2: γίνεται. Εγώ δεν το έχω ακούσει, παρόλο που ασχολούμαι. Τι κάνετε, παιδιά, καλά.
0: Μια χαρά.
1: Καλά.
2: Γιονίση, αύριο είναι στη. Ποιο το δείχνει, το δείχνει το BWIN Sport TV.
1: Όχι, Ματζέντα.
2: Προεκοσμοτέ. Προεκοσμοτέ, ναι.
1: Σωστά.
2: Πιστεύω αύριο να κάνουμε αυτό που πρέπει.
1: Πρέπει να βγάλει αντίδραση τώρα πάντα εγώ.
2: Πρέπει να βγάλει αντίδραση, ναι. Εγώ πιστεύω ότι θέλω να παίξουμε με ένα αμυντικό χάφ εξάρι, ρε παιδί μου. Δεν βγαίνει αυτό το σύστημα με καλές ομάδες στα ντέρμπι, δεν ξέρω. Εντάξει, με κάποιες ομάδες με πιστεύω να παίξουμε αλλά πιστεύω ότι
0: λίγο πιο δυνατά αν έχετε την καλοσύνη. Με δυσκολία σας ακούμε.
2: Νομίζω ότι ο Καμαρά πρέπει να παίζει με τον Κάγκουα. Με οποιοδήποτε άλλο.
1: Δεν μπορούσε ο Κάγκουα τώρα γι' αυτό. Δεν μπορούσε λόγω του πυρετού που είχε.
2: Ναι.
1: Προπονήσεις.
2: Γιατί έχω δει ότι είναι λίγο επίφοβος, επικίνδυνος ο Καμαρά. Όχι, δηλαδή κάνει κάποιες όμες οι οποίες στοιχίζουν στην ομάδα.
1: Έκανε λάθος.
2: Δεν ήταν καλός και μάλιστα το είχε και προπονητής και τον έβγαλε. Έκανε καλές επεμβάσεις στο παιχνίδι ο προπονητής. Τώρα δεν μας βγήκε, εντάξει, ήμουν από τους λίγους που πίστευε ότι είναι δύσκολο το παιχνίδι και ότι μπορεί να χάσουμε.
1: Δηλαδή είναι δύσκολο, τους λίγους στο ντέρμπι ήταν, δηλαδή άμα δεν είναι δύσκολο
2: ντέρμπι. Ναι, θέλω να πω δηλαδή γιατί όλοι λέγανε ότι εντάξει ο Παναθηναϊκός είναι σε momentum και τέτοια, αλλά καθίστε ρε παιδιά, εντάξει.
1: Δεν υπάρχουν αυτά σαν ντέρμπι. Δεν υπάρχουν αυτά σαν ντέρμπι, το λέγαμε και πριν το παιχνίδι. Δεν είναι τα τρία διαφορετικά. Μπορεί να κρυφθούν

0: μια λεπτομέρεια, μπορεί να αναγκαστούν στο πάθος, όπως και έγινε στο Καραϊσκάκι.
1: Όπως και έγινε, ναι, ναι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Κοίταξε, πιστεύω δηλαδή ότι αύριο πρέπει οπωσδήποτε, γιατί παίζουν και τα σκόρ, όσο περισσότερο σκόρ να κερδίσουν, βέβαια.
0: Όταν πρέπει να πάρει νίκη ο Παναθηναϊκός αύριο και βλέπουμε το σκόρ.
1: Ναι, ναι, είναι στο ΆΚΑ. Πώς πάνε τα εισιτήρια, έχει κόσμο, θα έχει κόσμο, δεδομένου βέβαια και του καιρού,
0: έχει κόσμο. Τώρα δεν έχω ρωτήσει τώρα τελευταία μας πώς πάει η κίνηση. Το θέμα είναι και τι καιρό θα κάνει αυτό το θέμα τώρα.
1: Νομίζω ότι θα έχει καλό καιρό κάποια στιγμή από το μεσημέρι αύριο. Και κάτι τελευταίο να πω για το μπάσκετ. Η ομάδα είναι πάρα πολύ καλή. Βέβαια, επιθετικά αφήσαν αμυντικά, ας πούμε. Πήγε καλά βέβαια στο μπάσκετ με την Παρτίζαν, αλλά η Παρτίζαν είχε πολλά ελεύθερα σουτ και πολλά λεγερά που τα χάσε. Δηλαδή κάποιες άλλες ομάδες μπορεί να μην τα χάσουν.
0: Δεν είχε τόσο ελεύθερα. Είχε κάποια ελεύθερα, αλλά ξέρεις τι γίνεται. Όταν παίρνει καλή άμυνα και τον κουράζει τον αντίπαλο, ακόμη και κάποια ελεύθερα που θα βγάλουν μετά, αν είναι κουρασμένοι, μπορεί να τα χάσουμε.
2: Επίσης
0: παίζει τόσο πολλά ελεύθερα.
2: Επίσης παίζει και ο αντίπαλος, κάτι έκανε κι αυτός.
1: Ναι, σίγουρα. Ναι, 15 χρόνια ήταν αυτή. Τόσα πολλά, ρε παιδιά.
0: Ναι. Νομίζω το 10. Ναι, ναι.
1: Να είστε την υγεία, παιδιά, χάρηκα που τα είπαμε.
0: Να είστε καλά.
1: Να έχω τον χρόνο να τα ξαναπούμε.
2: Να είστε καλά, μεγάλη μας χαρά. Λοιπόν, ισχύει αυτό που λες, Γιονίση, ότι η άμυνα του Παναθηναϊκού χθες, όταν ναι, γιατί τα ελεύθερα που έχασαν οι Σέρβοι ήταν όντως από τη μέση του αγώνα και μετά που έβγαινε η κούραση.
0: Γιατί δεν μπορούσαν όταν τους πνιγείς και δεν μπορούν, ξέρεις, κουράζονται, θολώνει όσο θα χάσουν και κρατήσουν ελεύθερα. Επίσης πολύ καλός ο Φάρκτες.
2: Νομίζω ότι ναι, ήταν η καλύτερη του εμφάνιση μετά από το μακροχρόνιο. Με τα μακροχρόνια που σε έδωσε τον τραυματισμό. Δηλαδή είχε μεν κάποιες ολιγόλεπτες συμμετοχές, αλλά ήταν πιο πολύ για να βρει ρυθμό. Χθες, αν έβλεπες αυτόν τον παίχτη, δεν θα έξερες ότι έχει να αγωνιστεί, παιδί μου, αρκετό καιρό σε ψηλό επίπεδο.
0: Και αμυντικά και επιθετικά ήταν καλό. Δηλαδή και αμυντικά που ακολουθούσε κάποιες φορές και στις αλλαγές, τον γκάρντ. Τα πήγε πάρα πολύ καλά. Και επιθετικά πήρε και γκολ φάουλ και από κάτω το καλάθι. Δηλαδή ήταν πολύ καλό.
2: Ναι, και εξής και μοίρασε έξω και προσπάθησε να πάρει επιθέσεις. Ήταν νομίζω ένας φάλ που δείχνει να ξεπερνάει σιγά σιγά την μακροχρόνια απουσία του. Λοιπόν, μένει στην παρέα, πάμε τραγουδάκι, πάμε πολιτική ενημέρωση και επιστρέφουμε για το τελευταίο ημίωρο που θα δώσουμε και τα προγνωστικά μας με τον Διονύση.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Οι υποχρεώσεις των αιωνίων στη EuroLeague συνεχίζονται και ο Big Winsport FM 94,6 σας βάζει στην καρδιά της δράσης. Πρώτος ρίχνεται στη μάχη ο πρωτοπόρος της βαθμολογίας Παναθηναϊκός Άκτορ, που την Παρασκευή στις 9 και 4 υποδέχεται την Χάπολ Τελ Αβίβ με στόχο να διατηρήσει το αίτητο και να παραμείνει στην κορυφή. Στην περιγραφή από το Telecom Center ο Γιώργος Πετρίδης. 15 λεπτά αργότερα η Σκυτάλη περνά στους παίκτες του πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακού, ο οποίος φιλοξενείται από την Μπαρσελόνα και θέλει να πάρει ακόμη ένα διπλό μέσα στην Ισπανία. Στη μετάδοση ο Νίκος Ζέρβας. Μόλις ακουστεί το τελευταίο σφύριγμα, επιστρέφουμε στο στούντιο για τον απόϊχο της αγωνιστικής, ρεπορτάζ, σχόλια και όπως πάντα τις απόψεις των ακροατών όταν ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Παναθηναϊκός Άκτορ, Χάπολ Τελ Αβίβ, Μπαρσελόνα Ολυμπιακός. Ακόμη δύο μεγάλα μάτς στον Big Wins for FM 94,6.
0: Big Wins for FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Wins for FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Εδώ μας επιστρέψαμε με Big Wings Sport FM 94,6. Μπήκαμε στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Παράδο με τον Διονύση Δεσύλλα και να πω ότι ξεκαθαρίστηκε μέσω του ανεξάρτητου ρυθμιστή ποδοσφαιρικών θεμάτων ότι η προλήκτρωτη επίθεση της City αναμένεται να ξεκαθαρίσει στην τρέχουσα αγωνιστική περίοδο. Δηλαδή δεν θα χασομερίσουμε και πολύ. Για να δούμε την Μπελγενέση με αυτή την υπόθεση. Δηλαδή είσαι μαζί μας.
1: Εδώ είμαι, ναι.
0: Έτσι λειτουργούν τα πράγματα. Μπαμ-μπαμ.
1: Μπαμ-μπαμ, κατευθείαν.
0: Ναι, μόνο τώρα. Δεν γίνεται να κρέμεται όλο αυτό τώρα για να. Πόσο να ξεχυλώσει. Δηλαδή και οι παίκτες που παίζουν και οι σύλλογοι να ξέρουν να κάνουν τα κουμάδα να δουν την Μπελγενέση.
1: Βέβαια.
0: Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Πάντως, ο επικεφαλής που έκανε κάτι δηλώσεις έστειλε σαφές μήνυμα στην αγγλική κυβέρνηση πως οποιαδήποτε παρέμβαση στη συγκεκριμένη υπόθεση λέει θα οδηγήσει και εκείνο σε παρέτηση. Δηλαδή, είχαν ακουστεί κάτι τοποθετήσεις από την πλευρά του Πρωθυπουργού, ο οποίος προσπάθησε να κρατήσει βέβαια τις αποστάσεις από το ζήτημα, αλλά τόνισε πως θα είναι κακό να απομακρυνθούν οι Άραβες επενδυτές από το Ηνωμένο Βασίλειο σε περίπτωση που δημορφωθεί βάναυσα το κλαμπ του Μάντσεστερ. Η λέξη κλειδί είναι το βάναυσα. Δηλαδή, από τη μία είναι να τηρηθούν οι νόμοι, από την άλλη θα πληγεί το συμφέρον του ενός ή του άλλου. Τι να κάνουμε τώρα, δεν γίνεται. Και το ένα και το άλλο.
1: Να τα δύο, φίλε, ακριβώς.
0: Τέλος πάντων. Πάμε σε γράμμα. Χαίρετε. Παρακαλώ. Καλησπέρα σας. Δεν μας ακούει ο φίλος, νομίζω, οπότε δεν. Διονύση, τι μας περιμένεις να δεις αύριο, μια και σε έχω εδώ στην παρέα.
1: Κοίταξε να δεις. Έτσι, ο πανέμος το παγωρεί, έτσι. Δηλαδή, είναι από τα μάτια τα οποία θα κυκλώνεις. Λες, εκτός έδρας με την πόρα, θα κυκλώνεις. Δεν σημαίνει ότι θα πας χαλαρά και γράφει ψηλού, ίσα-ίσα. Περιμένω να δω ποια θα είναι η αντίδραση κυρίως του Παναθηναϊκού. Θεωρώ ότι θα έχει απέναντι μια ομάδα η οποία κατά κύριο λόγο θα αμυνθεί. Οπότε πρέπει να βρει τις λύσεις. Φυσικά πρέπει να είναι και σοβαρός στα μετώπιση, να είναι σε κόντρα κτλ. Και ξαναπέξει ο Παναθηναϊκός με την Μπόρας. Άλλες καταστάσεις βέβαια τότε. Αν θυμάσαι, είχε παίξει εκτός έδρας. Mm-hmm. Ήταν τότε άλλος Παναθηναϊκός. Τότε τελείως διαφορετικά πράγματα. Εκτός έδρας ήταν με τον Αλόνσο του Παναθηναϊκού. Είχε έρθει ένα-ένα. Έχει την ποιότητα ο Παναθηναϊκός να πάρει την ύγη. Το θέμα είναι να βγάλει μια αντίδραση μετά την ήττα από τον Ντέρμπι. Θεωρώ ότι θα δούμε ένα Παναθηναϊκό που θα έχει την μπάλα. Δεν μπορεί κατά κύριο λόγο θα μείνεται. Και θα πρέπει να βρει ο Παναθηναϊκός τις λύσεις για να κάνει τη δουλειά του.
0: Αν ποντάρεις ένα ευρώ, θα ποντάρεις με δύο επιθετικούς σχηματισμό.
1: Πιστεύω με έναν.
0: Με έναν πάλι λες,
1: με ένα ευρώ όμως τώρα τι να.
0: Περίμενε και θα σου πω, δεν με νοιάζει ο ποντάρισμος, το ποντάρισμα. Αλλά μας νοιάζει το τι βλέπεις, τι αγωνιστικό πλάνο βλέπεις να.
1: Πιστεύω με ένα, αλλά εκτίμηση είναι αυτό. Ξαναλέω
0: ότι είναι ακόμα
1: δοκιμές. Επειδή τα τελευταία αρκετά παιχνίδια πάει με αυτό 4-2-3-1 Παναθηναϊκός, δεν νομίζω ότι θα το αλλάξει τώρα.
0: Όντως, τώρα βέβαια.
1: Τώρα μέσα στο παιχνίδι να κάνει κάποια
0: ζημιά. Καλά, αυτό εντάξει. Απλά με τη λογική, επειδή μου τη κρίση τη άμυνα περιμένει να την αντιμετωπίσει, ίσως να θέλει να γεμίσει, ξέρεις, και προς περιοχή και να μην μείνει.
1: Τις κάποιες φορές αυτό σου γυρίζει και μπούμερα. Δηλαδή κάποιες φορές να βάλει δύο επιθετικούς.
0: Ναι, γιατί θα είναι κλειστή η άμυνα, άμα με βάλει πολύ κόσμο μέσα.
1: Ναι, μπορεί να θες να χάσει περισσότερο. Έτσι, δηλαδή δεν ξέρεις και ποτέ. Είναι λίγο σχετικό όλο αυτό. Γίνει πολύ σωστή κουβέντα για όλες τις ομάδες να παίζουν με δύο ή με έναν, ανάλογα με το τι. Τώρα ξέρεις, κάποιες φορές είναι στο παιχνίδι, όταν θέλεις να ανοίξει μια άμυνα και θες να βάζεις και λίγο ύψος και στην επίθεσή σου με κάποια γεμίσματα, το κάνεις. Το κάνεις. Νομίζω πάντως ότι θα πάει, δεν θα αλλάξει το σύστημα. Αυτή είναι η εκτίμησή μου. Να δούμε.
0: Ναι, όντως. Θα έχει ένα ενδιαφέρον.
1: Νομίζω ότι είναι 8 παραδέρα το μάτς, έτσι, είναι νωρίς.

0: Βολεύει νομίζω. Ειδικά αν ο καιρός είναι και πολύ καλός, και τώρα είναι άλλο.
1: Δεν έχω δει καιρό, αύριο να εξηγηθεί.
0: Κάτσε, όχι, να κοιτάξω όμως τώρα δεν είναι.
1: Για θες λίγο.
0: Δεν είναι κάτι δύσκολο. Λοιπόν, όχι, αύριο θεωρητικά είναι καλύτερος ο καιρός. Κάτι είναι φως, κάτι τέτοια, όχι βροχή. Από ό,τι βλέπω.
1: Καλό.
0: Οπότε θα βοηθήσει την κατάσταση.
1: Κάνε και το νέο χορτάρι.
0: Α, σωστό. Ναι, ναι, που είχε αντικατασταθεί.
1: Ναι, ναι, το χειμερινό, το νέο χορτάρι. Εντάξει.
0: Έτσι, χώρισε σε χειμερινό και σε θερινό.
1: Το χορτάρι, ναι, ναι. Mm-hmm. Όλες οι ομάδες το κάνουν αυτό. Στην πρώτη διακοπή το αλλάζουν. Για τους καιρούς, για τον καιρό.
0: Πόσο έχουν εξελιχθεί τα πράγματα, παλιά θυμάμαι. Όχι τώρα.
1: Δεν υπήρχαν αυτά.
0: Παλιά μόνο κάτι παλώματα είχαμε. Πού θα έχει λακκούβες και πού θα έχει χώμα να δει για.
1: Θυμάμαι εγώ, δεν θα σε πάω πολύ παλιά. Μάλλον πρώτα θα σε πάω πολύ παλιά. Θυμάμαι ένα μάτσο που είχα δει πιτσερικά στη Super Cup Παναθηναϊκός, ΑΕΚ Αύγουστο στο Μίλαν. 3-0 ο Παναθηναϊκός. Με το ΑΚΑ να είναι σε. Είναι κίτρινο.
0: Είναι
1: καμένο. Καμένο, καμένο. Και θα σε πάω πιο μετά. Το είχα κάνει αυτό το μάτσο με το Σουδίδο Κωνσταβάρα τότε που είχαμε κάνει μετάδοση. Φιλικό του Παναθηναϊκού νομίζω με την Τζένοα στο ΑΚΑ Πρόβα Τζενεράλε και είχε. Ο ΑΚΑ έβγαζε κομμάτια. Είναι, δηλαδή ήταν και επικίνδυνο για τους παίκτες. Θυμάμαι με. Ρε παιδί μου, είναι σαν να. Πώς είναι στη σφαιροβολία.
0: Ναι, πού έπεφτε η σφαίρα. Άφηνε το αποτύπωμα.
1: Ναι, όχι τώρα εντάξει, καμία σχέση. Το χορτάρι είναι εξαιρετικό.
0: Πάμε σε έναν ακροατή πριν το διάλειμμα και να γυρίσουμε μετά για να δώσουμε τις προγράψεις μας. Χαίρετε.
2: Καλησπέρα, εγώ είμαι.
0: Καλησπέρα, ναι.
1: Καλησπέρα, φίλε.
2: Καλησπέρα, Γιάννης.
0: Γεια σου, Γιάννη.
2: Ολυμπιακός είμαι. Καταρχήν να δώσω συγχαρητήρια στον κύριο Δεσίλα, αν και είμαι Ολυμπιακός, αλλά δεν έχει να κάνει. Γιατί όποτε τον έχω ακούσει, έχει μια άποψη σεβαστή και ποτέ δεν προκαλεί.
0: Είστε πρώτα ξαδέρφια ή δεύτερα.
2: Όχι, όχι, δεν έχω συγγένεια.
0: Αστείο,
2: εγώ το λέω γιατί είναι πολύ σημαντικό για τους καιρούς αυτούς που ζούμε, έτσι. Να πω εντάχει 2-3 πραγματάκια. Γιατί ακούω από εχθές, τώρα για το ποδόσφαιρο, άκουσα και πολλούς φίλους, πολλούς δημοσιογράφους, αυτοκριτική καμία στο Παναθηναϊκό. Βγήκανε φίλοι και είπαν εχθές στις γραμμές, δεν πρόλαβα να βγω, ότι εντάξει λέει, δεν έγινε και κάτι, λέει ο Ολυμπιακός, δεν αγκόλευε.
1: Ναι. Δεν είναι. Ολυμπιακός. Δεν συμφωνώ.
0: Εγώ και κόσμο και δημοσιογράφος έχουν πολλούς να κάνουν κριτική.
1: Ναι, εννοείται. Και κριτική και στον Παναθηναϊκό. Το είπαμε κιόλας, μπορεί να μην είσαι ακούσει. Στον Παναθηναϊκό δεν πήγαν με τη λογική.
2: Εσείς το είπατε. Τίποτα.
1: Δεν
2: εσείς το είπατε.
1: Και εμείς.
2: Εσείς κάνατε κριτική.
1: Όχι
2: σαν δεσίλα, σαν εκπομπή, αυτό εννοώ. Εσείς ναι, δεν είπα εγώ κάτι.
1: Αυτό που μεταφέραμε για ρεπορταζιακά, αυτό που προκύπτει. Στον Παναθηναϊκό έχει γίνει η αυτοκριτική, δηλαδή για παράδειγμα στην προπόνηση την επομένη ο Λίστρουπ έδειξε βίντεο, έπιασε επέκταση χωριστά για να σου πει ότι δεν πήγε καλά, δεν του άρεσαν διάφορα πράγματα όπως στο build-up στην αρχή που πιέστηκε ο Παναθηναϊκός ή όταν πήρε μπάλα που δεν μπορούσε, δηλαδή έχει γίνει.
2: Και καλά,
1: δεν πάει ο Παναθηναϊκός με τη λογική, δεν έπαθε και τίποτα.
2: Και όχι, δεν λέω
1: δεν πάει και με τη λογική
2: έκανε.
1: Που αποκαταστράφηκε. Αλλά όχι,
2: όχι μα, δεν είναι καμία καταστροφή. Ο Παναθηναϊκός ήταν πολύ πιο άνετος και δεν έγινε και κάτι. Η πιο πολύ καταστροφή σε εισαγωγικά, είναι απλά ότι ακόμα και με 10 παίκτες ο Παναθηναϊκός έδειχνε λίγο μπλαζέ. Λίγο
1: ακίνδυνο. Δεν μπορούσε. Κοιτάξτε, τι κάνει
2: αυτό. Σαν εικόνα, τίποτε άλλο και τίποτα παραπέρα. Εγώ δεν συμφωνώ.
1: Είτε είναι. Να με τίποτα.
2: Ναι, είτε είναι κόκκινα, είτε είναι πράσινα. Παιδιά, δεν γίνεται να κάνουμε το άσπρο μαύρο επειδή βολευόμαστε. Δεν γίνεται.
1: Τώρα, ρε φίλε.
2: Δημοσιογράφοι, με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά ξεκινάει πάρα πολλά πράγματα. Ο κόσμος ακούει και ο κόσμος επηρεάζεται.
1: Εδώ εμείς δεν είμαστε γραφείο παραπώνων. Ο καθένας έχει την άποψή του και την εκφράζει. Είτε είναι φίλαθλος, είτε είναι δημοσιογράφος.
2: Η άποψη όμως.
1: Εγώ σου είπα τη δική μου άποψη. Εσύ μου λες τη δική σου.
2: Ναι, αυτά η άποψη πρέπει να συνειδιώνεται. Αυτή τη στιγμή.
0: Μετακινηθείτε λίγο γιατί σας χάνουμε. Σταθεροποιηθείτε κάπου.
2: Μα ακούτε.
0: Ναι, ναι.
2: Αν πω εγώ και πω την άποψή μου έξω έχει ήλιο.
0: Πάλι σας χάνουμε δυστυχώς.
1: Κάνεσαι φίλε, κάνεσαι.
2: Με ακούτε.
0: Μείνε στο σημείο που ήσουν στην αρχή της κουβέντας μας.
2: Με ακούτε.
0: Με διακοπές.
2: Τώρα, εντάξει, ακούγομαι.
0: Ναι, πάμε να ολοκληρώσουμε.
2: Ωραία. Και δεύτερον, αυτό τώρα έχει να κάνει καθαρά με την επιλεκτική μνήμη που όλοι σαν οπαδοί την έχουμε, αλλά είναι καλό να την αφήσουμε. Γιατί εχθές ήταν πολύ ευαισθητοποιία για την ανακοίνωση του Ολυμπιακού, για τα post του Καραπαπά. Θα ήθελα, σαν φίλαθος του Ολυμπιακού, από τους φίλους μου τους Παναθηναϊκούς, να έχουν και μια τέτοια ευαισθησία όταν κάνει τα ίδια, τα ίδια δεν τα κάνει, κάνει πολύ χειρότερα, ο κύριος DPG. Δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό εγώ να πω ότι ο Καραπαπάς είναι προκλητικός εχθές, αλλά με συγχωρείτε πάρα πολύ, όταν εγώ σαν Ολυμπιακός, βέβαια δεν είμαι αντίπαλος, μπορώ να τα λύσω στον Ολυμπιακό για να τα ακούει η Ρεάλ, αλλά αυτό το προσπερνάω. 365 μέρες διαβάζω και ακούω στο Instagram, θα έρθω, θα κάνω, θα ράνω, είσαστε αυτό, είσαστε εκείνο. Μην είμαστε τόσο πολύ ευαίσθητοι με ό,τι κάνει ο Ολυμπιακός μία φορά το εξάμηνο.
1: Δεν πάει να γίνει διαγωνισμό πάντως. Δεν πάει να γίνει διαγωνισμό πάντως.
2: Διαγωνισμό όχι, αλλά παρακαλώ
1: όταν
2: πολύ.
1: Είναι κάτι το οποίο πρέπει να το κατακρίνεις, πρέπει να το κατακρίνεις.
2: Αυτό όμως, να το κατακρίνω. Okay. Να πω και να πω είναι λάθος του Καραπαπά, αλλά ξέρετε, είναι αυτό που λέει και ο λαός.
1: Τώρα τι θα πει ο κάθε φίλαθλος, δεν μπορούμε.
0: Ακριβώς. Να είστε καλά, πρέπει να πάμε σε μικρό διαφημιστικό. Εσύ, Διονύση, μήνε για να γυρίσουμε να πούμε τι βλέπουμε απόψη στα μάτια.

0: Λοιπόν, Διονύση, πάμε λίγο γρήγορα, διότι θα αρχίσει η συνέντευξη του Δίστρου. Πέσει, οπότε πρέπει να κλείσουμε λίγο τα νεύρα σήμερα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, έχουμε νωρίς το Λίντσερ Λίβερπουλ που ξαναλέω είναι μικρό το διπλό. Σε ένα 40, δεν νομίζω.
1: Διπλό και over.
0: Διπλό και over, λες εσύ. Και υπάρχει και ένα Φέγενορντ Κόμο. Η Κόμο είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Βέβαια τώρα είναι.
1: Εδώ είναι ωραίο το over εκεί.
0: Εδώ είναι ωραίο το over, αλλά φαντάζομαι θα είναι μικρό.
1: Δεν ξέρω πώς θα είναι.
0: Για να δω. Και εγώ θα πάω εκεί να δω τώρα τι γίνεται.
1: Δηλαδή, άμα δίνει από 1,65 και πάνω.
0: Λοιπόν. Δίνει 1,55.
1: 1,55.
0: Αλλά αν το βάλουμε με γκολ, γκολ και over και τα λοιπά, πάει 1,70 κάτι, εντάξει.
1: Ναι.
0: Μια χαρά είναι. Λοιπόν, κοντά στο 1,70-1,75 το γκολ, γκολ και over το Feyenoord Como. Αυτό είναι νωρίς, είπαμε, μαζί με το Leicester Liverpool. Άστον Βίλα, Φενέρ. Βλέπω έναν άσο, είναι γύρω στο 1,65-1,70. Μια χαρά είναι. Αν θέλετε, βάλτε και ένα γκολάκι παραπάνω. Δεν ξέρω εσύ τι άποψη έχεις.
1: Πες μου πάλι το μάτι, έτσι
0: έχασα. Άστον Βίλα, Φενέρ, Μπαχτσέ. Εγώ λέω, βλέπω άσο και εγώ γύρω στο 1,70. Αν θέλετε κάτι παραπάνω, βάλτε και ένα γκολάκι παραπάνω. Λοιπόν, Μπόντο Γκλίμπτ με Ντόρτμουντ. Θα το ντυθώ Ηρακλής Αντύπας, θα πω over 3,5.
1: Και εγώ αυτό πήγα
0: να σου πω. Γίνει γύρω κοντά στο 2 απόδοση. Μια χαρά. Ναι. Αν θέλετε, βάλτε το κικόλ γκολ να το ανεβάσετε και λίγο παραπάνω. Και έχουμε μετά. Λοιπόν, κάτσε γιατί να μου ανοίξει. Είναι το Manchester City Paris. Θα πάρω τον άσο στο 2. Είναι σε πάρα πολύ κατάσταση η Manchester City.
1: Θα πάρεις,
0: Φίλε.

0: Πεθαίνει η Μάντσεστερ.
1: Γκολ-γκολ.
0: Γκολ-γκολ. Φαντάζομαι θα είναι χαμηλό. Οκ. Okay. Μπέτις Πόρτο.
1: Και εδώ, φίλε, δεν βλέπω κάτι εγώ.
0: Ούτε εγώ. Θα πάρω τον Άσο γιατί να παίξω έδρα που είναι κοντά στο 2.
1: Okay.
0: Οπότε μου κάνει τέλος πάντων. Ξαναλέω με αυτή τη λογική. Αλλά όντως δεν μπορώ να γύρω προς τη μία πλευρά ή προς την άλλη περισσότερο. Είναι το Ρώμα Ρεάλ. Εδώ θα πάρω το goal goal και over.
1: Συμφωνώ. Goal goal και over.
0: Κάτσε να δω και τι δίνει. Λοιπόν, να σκοράρουν και 2-1-44 με over. Πηγαίνει γύρω στο 65-70, μια χαρά είναι. Υπάρχει ένα Σλόβαν Μπρατισλάβας με στο Ντουγκάρδι. Πολύ χαμηλό το διπλό.
1: Ας ξέρω.
0: Το ντύσουμε με γκολ διαφορετικά δεν. Και έχω αφήσει το τέλος το Σαχτάρ ΑΕΚ 2-62 άσος, 2-62 το διπλό.
1: Διπλό.
0: Διπλό, ε. Εγώ βλέπω γκολ γκολ στο 1-66, γιατί θεωρώ ότι ανοιχτεί και η Σαχτάρ να παίξει επιθετικό ποδόσφαιρο, θα βρει χώρο στο σκοράρι και η ΑΕΚ. Και ίσως πάρα και γκολ γκολ και over. Αλλά είναι και το διπλό στο 2-62, είναι μια χαρά επιλογή. Λοιπόν, Διονύση, σε ευχαριστώ εγώ.
1: Εγώ και
0: εσύ στην πορεία θα είσαι εδώ να
1: πούμε
0: γιατί ακριβώς. Κάπου εδώ θα κλείσουμε εμείς λίγο νωρίτερα σήμερα, διότι ακολουθεί η συνέντευξη τύπου του Νίστρουπ. Ευχαριστούμε τον Νέαρχο Κυριαζόπουλο που ήταν στην τεχνική και μουσική επιμέλεια. Ευχαριστούμε τον Σωτήρη Ταμπάκο και την Κωνσταντίνα Πανούτσου που δημοσιογραφικά υποστήριξαν την εκπομπή. Από το Σταύρο Χουνόρθι μια ευχές για ένα υπέροχο απόγευμα και ένα ακόμα καλύτερο βράδυ. Μεντισνωσμένη ακολουθεί Γιώργος Τσανάκας με συνέντευξη Νίστρουπ και φυσικά μετά Τάσος Νικολογιάννης και Κώστας Κεστοντζόγλου από το Λονδίνο. Μην ξεχνάτε 10 η ώρα το μεγάλο παιχνίδι της ΑΕΚ απέναντι στην Σαχτάρ Ντόνετσκ στην Αγγλία σε περιγραφή του Γιώργου Μαραθιανού. Και όλα θα τα ακούσετε εδώ στο 94,6. Μείνετε κοντά μας. Γεια χαρά!

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τι κάνει μια επιχειρηματική ιδέα να αξίζει εκατομμύρια? Η καινοτομία, το ένστικτο ή ο άνθρωπος πίσω από αυτήν? Dragon's Den. Το απόλυτο project επιχειρηματικότητας με τον Σάκη Τανιμανίδη και 7 κορυφαίους επενδυτές κάνει πρεμιέρα την Παρασκευή στις 10:10 το βράδυ στο Sky.
2: Η ώρα είναι 6.
3: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
4: Λένε πως ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Σωστά. Στις σκόλες Πλακιδίων όμως ο πραγματικός χρυσός έχει όνομα. Ντουροστίκ Gold. Η νούμερο 1 κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Και δεν χρειάζεται να λάμπει. Χρειάζεται να αντέχει. Στην υγρασία, στον παγετό, στις έντονες αλλαγές της θερμοκρασίας και πάνω απ' όλα στο χρόνο. Εύκαμπτη κόλλα Πλακιδίων υψηλών αντοχών με ισχυρή πρόσφυση και μηδενική ολίσθηση. Για πλακάκια, γρανίτες και απαιτητικές εφαρμογές μέσα και έξω. Γιατί την αξία μιας κόλλας δεν τη λέει μόνο το όνομά της, την αποδεικνύει η δουλειά της. Ντουροστίκ Gold, η νούμερο 1 κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Η χρυσή επιλογή των επαγγελματιών.
0: Win Sport FM 94,6.

0: Πολύ πολύ καλημέρα σε όλο τον κόσμο στο πρωινό της 5ης 15 του Οκτώβρη του 2026. Καλημέρα από την μπάλα, φαίνεται και σήμερα όπως συμβαίνει καθημερινά από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή από τις 6 μέχρι τις 8 εδώ στην αγαπημένη σας συχνότητα στον Big Wings Sport FM και τους 94,6. Ο Πάνος Μπουρνάς είναι στα DEX, τεχνική μουσική επιμέλεια και στην παρέα, Βαγγέλης Νερατζιάς στο μικρόφωνο. Και πρωταγωνιστές όλοι εσείς και έξω που είστε συντονισμένοι και συντονισμένες με την παρέα. 2-10-95-79-283-4-5 είναι τα τηλέφωνα που μπορείτε να καλείτε με αστική χρέωση για να τα πούμε στον αέρα. sportfm.gr ή στο σελίδα του σταθμού στην οποία μπαίνετε, παρακολουθείτε όλη την επικαιρότητα. Αν επιθυμείτε, κλικάρετε εκεί που λέει ραδιοφωνο live. Μας ακούτε ιντερνετικά, μας στέλνετε δωρεάν μηνύματα. Το ίδιο ακριβώς ισχύει με τη φόρμα του live 24. Ενώ στο facebook μας βρίσκεται πανεύκολα γράφοντας τα ελληνικά η καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται. Βλέπετε φωτο προφίλ του Μάρκο Φαμπάστεν, μπουμπουνάτε το like, συμμετέχετε στην παρέα και εμείς διαβάζουμε καθημερινά τα μηνύματα που μας στέλνετε από τη σελίδα της εκπομπής και ό,τι προλαβαίνουμε και διαβάζετε από το live. Εδώ είμαστε λοιπόν και σήμερα στο πρωινό της Πέμπτης, την επομένη της αναμέτρησης ΣΑΚ για το Champions League και ανήμερα μιας Πέμπτης γεμάτη και πάλι με παιχνίδια ελληνικών ομάδων στην Ευρώπη. Ας πούμε όμως δύο λόγια για τα χθεσινά. Για την ήττα της ΑΕΚ από την Σαχτάρ Ντόνιατσκ, ένα παιχνίδι στο οποίο θα μπορούσε ασφαλώς η ΑΕΚ να πάρει αποτέλεσμα. Η εικόνα της στο πρώτο ημίχρονο ήταν πάρα πολύ καλή. Το παιχνίδι ήταν ισορροπημένο στο πρώτο ημίχρονο και κυριολεκτικά δεν ήξερες προς τα ποια μεριά θα καθίσει η μπήλια, προς τα που θα πάει. Η ΑΕΚ, η οποία μπήκε με χαμένη ευκαιρία από στημένη φάση με την κεφαλιά του Μουκουντή, ήταν καλή πολύ στο πρώτο διάστημα του αγώνα, βρήκε το προβάδισμα. Ασφαλώς και η Σαχτάρ είχε τις στιγμές στο πρώτο μέρος. Τελικά ισοφαρίζει το μάτς μετά από λίγο από τον γκολ της ΑΕΚ με ένα πέναλτι το οποίο, παιδιά, δεν μπορεί να είναι χέρι αυτό. Αυτό είναι για το μαρκάρισμα η υπόδειξη. Υπό την έννοια ότι περνάει ο παίχτης και μετά του κλείνει το δρόμο ο παίχτης της ΑΕΚ. Μόνο αυτό, χέρι δεν είναι αυτό το πράγμα. Αν υπάρχει κάποια εξήγηση, είναι για την προβολή που κάνει. Και του κόβει το δρόμο. Αυτό τουλάχιστον αντιλαμβάνομαι εγώ. Στη συνέχεια, στο ξεκίνημα δεύτερο ημιχρόνου, η ΑΕΚ έχει πάλι μια μεγάλη στιγμή με τον Πίλιο για να πάρει προβάδισμα. Αλλά από το 60 και έπειτα το παιχνίδι αλλάζει. Παρά τις αλλαγές της ΑΕΚ, η Σαχτάρ δείχνει ότι έχει πολύ περισσότερα δρεξίματα. Εκεί δημιουργεί προβλήματα στην ΑΕΚ που δυσκολεύεται στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα να κρατήσει μπάλες. Έρχεται το 2-1 σε μια στιγμή που υπάρχει αδράνεια στην άμυνα της ΑΕΚ και πολύ λάθος εκτίμηση από τον Πρινιόλι. Και στο τέλος, στο 86, έρχεται και το 3-1 που σφραγίζει τη νίκη της Σαχτάρ Ντόνετσκ. Αυτό το επίπεδο έτσι είναι. Είναι πολλές φορές το Champions League που μπορείς να κάνεις μια καλή εμφάνιση και να μην πάρεις τίποτα. Έτσι, αυτό είναι δεδομένο. Και το δεύτερο χαρακτηριστικό είναι ότι τα 60 λεπτά για έναν αγώνα Champions League δεν αρκούν. Έπρεπε και στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα η ΑΕΚ να είναι πιο συγκεντρωμένη, ώστε να μπορέσει να πάρει ένα αποτέλεσμα που θα ήταν και μια έτσι μεγάλη ευκαιρία για την ίδια να εκτοξευτεί βαθμολογικά. Μετά την ήττα παρέμεινε στους 3 βαθμούς, μένει και στην Αγγλία για να δώσει το πολύ δύσκολο παιχνίδι την άλλη εβδομάδα με τη Manchester City, αλλά έχει παιχνίδι ακόμα μπροστά της η ΑΕΚ για να κυνηγήσει την πρόκληση. Απομένουν άλλα 6 συνολικά. Αν βγάλει τη City, που στα χαρτιά είναι παιχνίδι το οποίο δύσκολα μπορεί να διεκδικήσει κάτι, μένουν άλλα 5 ολόκληρα παιχνίδια στα οποία μπορεί να διεκδικήσει βαθμούς. Έχασε ευκαιρία χθες, ξεκάθαρα. Αλλά η ζωή στο Champions League είναι κάπως έτσι όμως. Σήμερα έχουμε full δράση για τις ελληνικές ομάδες με παιχνίδια χρονικά το ΠΑΟ, 8 παρατέταρτο του Παναθηναϊκού στο Conference και 10 του Ολυμπιακού και του Office στο Europa. Συγκεκριμένα, 8 παρατέταρτο παίζει ο Παναθηναϊκός με την Μπόρα Τσμπάνια Λούκα στο ΆΚΑ, ενώ έξω, εκτός έδρας, στην Γαλλία, Μαρσέη, Ολυμπιακός και Ρεν, Όφη, ελληνογαλλικές μάχες έχουμε το βράδυ για τις ελληνικές ομάδες. Εχθές είχαμε πάλι μια ακόμη σπουδαία βραδιά στο Champions League, όπως και προχθές το βράδυ. Έτσι και χθες, πρώτα απ' όλα στο μεγάλο ντέρμπι της βραδιάς, εμφανίστηκε η ομάδα που σταμάτησε τη φετινή City και αυτή δεν μπορούσε να είναι άλλη από την Paris Saint-Germain, η οποία επιβλήθηκε 4-2 στο Etihad της City. Προηγήθηκε 0-3 η Παρή, επιβλητική. Ο Χάλαντ έκανε ό,τι μπορούσε, πέτυχε και τα 2 γκολ της City, αλλά μέχρι εκεί. Και έτσι η Παρή έφυγε με το τρίποντο και έδειξε ότι και αυτή παραμένει και φέτος εκεί ψηλά στους διεκδικητές, όπως έλεγα προχθές για την Arsenal και την Barcelona. Σπουδαία νίκη με ανατροπή για τη Real Madrid, η οποία Real, ακούστε το, έχανε 3-1 στο Ολύμπικο και νίκησε 4-3. Τρομερά πράγματα. Έτσι. Και από εκεί και πέρα, από και τα υπόλοιπα αποτελέσματα, μια και τα ανέφερα αυτά. Βίλα Φενέρμπαχτσε 6-0, Μπέτις Πόρτο 3-2 και εδώ με ανατροπή, Λάσκ Λίβερπουλ 3-6 με τον Τζιμίκα βασικό, Μπόντο Κλιμ Ντόρτμουντ 1-0, Σλόβαν Μπρατισλάβα Στουτγκάρντ 0-3, Φέγενερ Κόμο 3-2 με τον Δουβίκα να σκοράρει και να μειώνει σε 3-2. Αυτά είναι τα χθεσινά. Για σήμερα είπα για τα παιχνίδια των ελληνικών ομάδων. Αυτά εν ολίγης. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τη δράση την ποδοσφαιρική, ασφάλως από χθες το συζητούσαμε και χθες στην εκπομπή, αλλά δεν περιμέναμε ότι θα είχαμε αυτή την εξέλιξη με το ζήτημα του Τάιλερ Ντόρσεϊ στον Ολυμπιακό, ο οποίος Ντόρσεϊ χθες το απόγευμα, τρομερό, ότι σε μια συζήτηση ιντερνετική κάποιων άλλων παιχτών της Ευρωλίγκας, του Τσίμα Μονέκε και του Μπλόσο Γκέιμ, νομίζω, από αυτές τις εκπομπές που κάνουν στο ίντερνετ, πήγε ο Ντόρσεϊ από εκεί κάτω και έγραψε. Αν δεν θέλω να φύγω, αν δεν θέλω να με πληρώσουν και το ένα το άλλο. Και όπως καταλαβαίνετε, ο Ολυμπιακός απευθείας τον έβγαλε από την αποστολή στη Βαρκελόνη και τον έστειλε πίσω στην Αθήνα. Εντάξει, νομίζω ότι τον παρατράβηξε ο Ντόρσεϊ εδώ. Δηλαδή, δεν ξέρω τι έχει συμβεί τον Σεπτέμβριο και τι πρόταση μπορεί να έχει έρθει και να έχει απορρίψει η ομάδα του. Αλλά όταν κάτι το κάνεις μεσούς στη σεζόν τώρα, μέσα σε διαβολοβδομάδα, ανάμεσα στις αγωνιστικές και με αυτόν τον τρόπο, το βλέπω λίγο χοντράδα. Έτσι. Ξαναλέω, δεν ξέρω τι παράπονα μπορεί να έχει. Μπορεί να έρθει κάποια πρόταση το Σεπτέμβριο από τον ΠΑΟΚ, παράδειγμα, που έχει βουήξει πιάτσα ότι του έχει κάνει πολύ μεγάλη πρόταση. Συγκεκριμένα, να πω κιόλας τι έχω ακούσει. Έχω ακούσει ότι ο ΠΑΟΚ του έχει κάνει πρόταση 12 εκατομμύρια για 3 χρόνια. Έτσι. Δεν ξέρω τι το αρνήθηκαν εκεί στον Ολυμπιακό το Σεπτέμβριο. Πάντως, το καπετανάτο θα ήταν καλύτερο να το σηκώσει τότε πριν ξεκινήσουν τα παιχνίδια και όχι τώρα εν μέσω τη σεζόν. Αυτή είναι η γνώμη δική μου. Καθένας έχει την άποψή του. Οκ, okay, και προχωράμε. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5 τα τηλέφωνα. Λίγες καλημέρες στα παιδιά και να πάμε να ξεκινήσουμε κι εμείς. Καλημέρα, καλή εκπομπή. Θοδωρή ταξί από αεροδρόμιο. Καλή επιτυχία στην Πανάθα σήμερα. Ο Μπρινιόλι πάντα είχε θέμα με τη κλειστή γωνία. Καλημέρα, αδέρφια. Σε αυτό το επίπεδο, χαμένες ευκαιρίες με αμφισβητούμενο πέναλτι και λάθος του τερματοφύλακα δεν κερδίζει ποτέ. Λέω Γιώργος Πενιλή. Καλημέρα, καλή συνέχεια με υγεία. Λέω Μάκης Περιστέρη 7. Καλημέρα, Βαγγελάρα και συνόμορφη παρέα. Μιχάλης 7, Κορυδαλάρα. Καλημέρα, ο Σπύρος από την Αυλίδα. Ο τυρανόσαυρος εξαφανίστηκε γιατί δεν μπορούσε να τρέξει. Λέω υπόψη ασφάλτου. Καλημέρα από τον μπαλκόνι στα εξωτικά Βρυλίσια. Έπιασε δροσούλα, λέει ο Δημήτρης. Έγινε δροσούλα, καλή. Καλημέρα και καλή εκπομπή. Κρίμα για τη χθεσινή τη ΣΑΕ. Καλή επιτυχία στις ελληνικές ομάδες σήμερα και ιδιαίτερα στην ομάδα μου, τον Ολυμπιακό, λέει ο Θοδωρής από την Κεσαριανή. Αν ήταν να πάει, λέει, στην ομάδα σου, λέει, θα παίρνει το μέρος του Ντόρσεϊ. Ναι, έτσι ακριβώς όπως τα λες. Καλημέρα, Λένια, τον FM. Καλή κουμπάρα σε όλους. Με πολύ και αγάπη και τρέλα, ο Τζορτανάκο σα. Καλημέρα στον Νικόλα. Το φίλο που είναι συντονισμένος. Καλημέρα φίλοι μου Πανάθα από τον δρόμο Στένιο Αντώνης. Καλημέρα στην παρέα από το Λίπστατ, λέει ο Σωτήρης, ο παιχταράς. Πας για νενέρα ολέ. Ο Τάκης λέει καλημέρα Βαγγέλη από τον Τόρτμουντ, καλή εκπομπή τα φιλιά μου. Καλημέρα στην παρέα, καλή δύναμη σε όλους. Εύχεται ο Στελάρας ο Εθέλ, καλώς τον, αυτός δεν είναι. Ναι. Καλημέρα Βαγγέλη και στην παρέα. Κρίμα για την ΑΕΚ, κάντε να δούμε εμείς σήμερα, λέει ο Κώστας. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλή εκπομπή από τα Χανιά, από τον Βύρονα. Καλημέρα στην καλύτερη παρέα. Καλημέρα σε όλους τους παιδιά. Στεναχωρέθηκα χθες για την ΑΕΚ, αλλά ευελπιστώ σήμερα σε ένα καλό αποτέλεσμα για την ΟΦΑΡΑ. Καλή συνέχεια και κλασικά πάμε δυνατά και σήμερα, παιδιά. Ο Μάκης από Ηράκλειο λέει καλημέρα, Βαγγέλη και πάνω. Χθες το πρωί μιλούσες για τον Ντόρσεϊ και έπεσες μέσα. Το απόγευμα έγινε ό,τι έγινε. Σε τέτοιες περιπτώσεις ο παίκτης σου ούτε συνετίζεται με πειθαρχικά ούτε παίζει με το στανιό. Απλά τον αφήνεις ελεύθερο, πια η γνώμη σου. Η γνώμη μου είναι ότι έπρεπε να τον πουλήσει. Αυτή είναι η γνώμη μου. Ρε φίλε, παίρνεις ναρκωτικά πραγματικά. Δηλαδή, παίρνεις ναρκωτικά, πίνεις ξύδια πρωί-πρωί. Τι κάνεις τώρα, θα με τρελάνεις. Δηλαδή, θα μου πεις σε μένα. Μη δικαιολογείς τον Ντόρσεϊ, λέει, επειδή έχει να κάνει με τον Ολυμπιακό. Ξέρεις τι ακούς. Κάτσε, κατανοείς τι ακούς. Άκουσες τι είπα. Πάτα το κόκκινο κουμπί τώρα, εδώ πέρα, Βαγγέλη. Α, μπράβο. Πάμε παρακάτω. Τρομερό δηλαδή, άλλα να λες και άλλα να ακούνε, φοβερό. Είναι τρομερό. Καλημέρα, Βάγγελε, καλημέρα πάνω. Καλή εκπομπή. Μπράβο στα πιτσιρίκια μας που κέρδισαν 1-2. Πάμε την Τρίτη για την νίκη στο Μάντσεστερ, λέει ο Γιάννης. Καλημέρα, λέει ο φίλος μας ο Σάκης. Καλημέρα, καλησπέρα στην παρέα, ο Παντέλος από το Σίδνεϊ. Καλημέρα, Βαγγέλη, λέει ο Μόντι. Ο Γιάννης, ο μη αντικειμενικός, λέει καλημέρα, Βαγγέλη, καλημέρα και στον πάνω. Γιάννης, Ολυμπιακός, μη αντικειμενικός. Νιώθω έξυπνος, τοποθεσία βοτανικός, γιατί το ίδιο με σένα αντιλήφθηκα κι εγώ. Δεν νοείται να έχει δώσει πέναλτι για χέρι. Η κόντρα κίνηση του παίχτη τη Αχτάρ ήταν κίνηση που κάνουν πολύ επιθετική και την πατάνε πολύ αμυντική. Όσο για τον Ντόρση, παρότι είμαι μετριοπαθή, προτιμώ να φύγει για πολλού λόγου. Καλημέρα, τελικά τι έφταξε, λέει, χθε για την ήττα τη ΑΕΚ. Αφήσα του pre-game, λέει, του Μέγκα. Ιστερόγραφο Ντόρση αργή, λέει ο Θεοδωρή, το πάω εκεί. Καλημέρα, ο Πάουκ του έχει κάνει 12 μοίρια για 3 χρόνια. Ο Θρύλο θέλει 12 μοίρια για 4. Έτσι είπαν οι ρεπόρτερ, μάλιστα. Ναι, κάπω έτσι είναι. Βαγγέλη, μπορείς, καλημέρα Βαγγέλη, εσύ τι λέει, θα ξεσπάσει την ΑΕΚ, μπορεί να κάνει κίνηση ο Παναθηναϊκός για τον Ντόρση? Δεν το νομίζω, δεν το βλέπω με τίποτα. Καλημέρα στην παρέα, με υγεία σε όλο τον κόσμο. Όταν έχει συμβόλαιο, δεν μπορεί να κάνει ό,τι κάνει ο Ντόρση. Πρέπει να σεβαστεί ο συμβόλαιό σου. Διαφορετικά σκέψου τι έχει να γίνει με τα επόμενα χρόνια με του παίκτες τη ομάδα, λέει ο Βαγγέλης. Ο Άγγελος λέει: βλέπω τον Ντόρση να προγειώνεται στο ΑΚΑ. Εγώ δεν το βλέπω, φίλε, αυτό. Γιατί πρώτα απ' όλα με τη συμπεριφορά που φέρει τον Ολυμπιακό, δεν ξέρω κατά πόσο ο Μπράντοβιτς θα ενδιαφερόταν. Αλλά από εκεί πέρα νομίζω ότι είναι μια θέση που ο Παναθηναϊκός δεν ψάχνει παίχτη. Δεν νομίζω ότι εμπλέκεται καθόλου σε αυτή την υπόθεση ο Παναθηναϊκός. Την τρίπλα του Γιαμάλ μπορούμε να την πούμε, λέει, τρίπλα σε Φερλή. Γιατί? Καλημέρα, Βαγγέλη. Κρίμα για την ΑΕΚ. Πολύ άτυχη, δίνουν τέτοια πέναλτι. Ο Ζωάο Μάριο, παλέμαχος, δεν μπορούσε να τρέξει, λέει ο Παγωτατζής. Καλημέρα, Βαγγέλη. Απορώ με κάποιους πώς μπορεί να είναι ανύπαρκτο για στο αμφισβητούμενο το πέναλτι που έκανε ο Ρέλβας. Δεν μας συμφέρει ως Έλληνας, αλλά μην διαστρεβλώνουμε την αλήθεια, λέει ο Κωστής Μπραζιλέρο. Καλημέρα από τα κόκκινα βίλια. Νομίζω ότι η ώρα να φύγει ο Ντόρσε, για αυτό που κάνει δείχνει ασέβεια. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5. Έχουμε κόσμο. Νοθροί είμαστε λίγο, αλλά έχουμε. Πάμε να ξεκινήσουμε και σιγά σιγά θα μαζευτούμε. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Γεια σου, Βαγγέλη μου, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Κωνσταντίνος από Βρυλίσια, τι κάνεις?
0: Γεια σου, ρε φίλε, καλά είμαι εσύ?
1: Καλά, καλά, έχουμε καιρό να τα πούμε. Δεν βρίσκω γραμμή εύκολα. Λοιπόν, καταρχάς, εγώ να σου πω για το πέναλτι, αυτό που βλέπω ότι λέει ο διαιτητής είναι για χέρι. Μάλιστα...
0: Η UEFA όμως στην επίσημη ιστοσελίδα, δεν το λέω τυχαία, η επίσημη ιστοσελίδα, ναι, της UEFA λέει ότι δόθηκε για μαρκάρισμα.
1: Οκ. Okay. Ναι. Ο διαιτητής πάντως δείχνει το χέρι ξεκάθαρα και του δείχνει ότι δεν είναι κάτω στο μουκουτί που μιλάει. Δηλαδή, σαν να του λέει ο μουκουτί ότι είναι χέρι στήριξης και του δείχνει ότι δεν είναι κάτω, είναι όρθιο προς τα πάνω. Τώρα, τέλος πάντων, για μαρκάρισμα δεν μπορώ να βρω λογική ότι.
0: Κι όμως δίνονται για μαρκάρισμα αυτά. Κι όμως, ναι, δίνονται.
1: Okay.
0: Κι όμως δίνονται. Okay.
1: Κρίμα για την ΑΕΚ, γιατί κατά διαστήματα ήταν πάρα πολύ καλή.
0: Διάξτε, στο πρώτο ημίχρονο ειδικά και μέχρι το 60 συνολικά ήταν για να πάρει αποτέλεσμα.
1: Έβλεπες ότι θα πάρει τουλάχιστον το χ.
0: Ναι, ναι, μέχρι το 60, δηλαδή μετά.
1: Νομίζω έσκασε, από ένα σημείο και μετά νομίζω έσκασε.
0: Πάντως και η Σαχτάρ καλή ομάδα, έτσι. Δηλαδή,
1: ναι, εντάξει,
0: πολύ
1: βέβαια.
0: Ποιότητα, πολύ ταχύτητα. Πάντα όλα τα χρόνια, αφού έχουν όλο 20χρονους Βραζιλιάνοι. Λες και είναι στο Σάο Πάολο αυτή η ομάδα, παιδί μου.
1: Ναι, ναι, μεσοεπιθετικά είναι πάντα αυτή η ομάδα για να πηγαίνει να ψωνίζει.
0: Ναι. Όχι εμείς. Πού να ψώνουν τις ελληνικές ομάδες από εκεί?
1: Όχι εμείς, όχι εμείς. Οι ομάδες που έχουν να τα φτιάξουν. Τώρα να σου πω ότι για μας, για σήμερα, εντάξει, προφανώς για εσάς πιστεύω ότι το παιχνίδι στο ΑΚΑ θα το πάρει ο Παναθηναϊκός και νομίζω ότι σβηστά.
0: Δεν ξέρω αν θα σβηστά, πάντως πρέπει να το πάρει οπωσδήποτε.
1: Μόνο και μόνο από το ότι έχει συμβεί το Σαββατοκύριακο και ότι θέλουν και οι παίκτες πάντα σε τέτοια μάτσα να δείξουν ότι. Δεν ήταν αυτή η εικόνα μας, γιατί όντως το Σαββατοκύριακο ο Παναθηναϊκός δεν εμφανίστηκε στο κήπεδο πολύ ψυχολογικά έτοιμος, να το πω σωστά. Νομίζω ότι το μάτσο ο Παναθηναϊκός θα το πάρει, τέλος πάντων, στα δικά μου τα μάτια πιστεύω θα το πάρει ζεστά. Ελπίζω να πέσω μέσα και για εσάς να μην ταλαιπωρηθείτε. Επίσης, για κάποιο λόγο, από την αρχή της κλήρωσης πιστεύω ότι όχι θα πάρει αποτέλεσμα σήμερα. Δηλαδή, ένα χ πιστεύω ότι μπορεί να το πάρει με τον τρόπο που παίζει στην Ευρώπη. Δύσκολα, αλλά πιστεύω ότι μπορεί να το πάρει. Και τώρα εμάς είμαστε πάλι λίγο σε χαμένα μονοπάτια. Δηλαδή, αν εμφανιστούμε όπως το ντέρμπι της Κυριακής, τόσο ψυχωμένα, πιστεύω ότι μπορεί να διεκδικήσει ένα αποτέλεσμα. Αν εμφανιστεί όπως σε όλα τα προηγούμενα παιχνίδια πριν από αυτό, νομίζω ότι δύσκολα θα μπορέσει να πάρει.
0: Πάντως, για να βγάλει ανάλογη ένταση ο Ολυμπιακός, νομίζω θα πρέπει να έχει κανένα δύο αλλαγές στην 11η του. Θα πρέπει να έχει κανένα δύο αλλαγές.
1: Σαφώς, γιατί και αυτοί τρέξανε πάρα πολύ, πιέσανε πάρα πολύ, πηγαίνανε τρεις και τέσσερις πάνω στην μπάλα συνέχεια ή στον πέτυχε την μπάλα όλες τις αλληλοβοήθειες, οπότε σίγουρα υπάρχει κόπωση. Εντάξει, πιστεύω ότι υπάρχουν παίχτες για να γίνουν αλλαγές να βοηθήσουν.
0: Στο μεταξύ, η άλλη κόπανη, ρε φίλε, στη Μασσαλία, τώρα το πρωί που ρίχνω πάντα μια ματιά πριν μπορώ να κάνω εκπομπή, πάνε και κάνουν εκπομπή στα ξενοδοχεία που θα ψάχνουν τους Έλληνες. Είναι τρομερό αυτό.
1: Κοίτα, εγώ
0: μιλάμε για κόπανους, όχι αστεία.
1: Ήταν back to back, μάλιστα. Τώρα δεν θυμάμαι ποιες σελίδες. Η μία έλεγε ότι απαγορεύτηκε η μετακίνηση των οπαδών από τη γαλλική αστυνομία. Ναι. Και από κάτω έγραφε ήδη φίλοι της ΑΕΚ στη Γαλλία για το μάτι της Μασέ με τον Ολυμπιακό.
0: Πώς βρέθηκαν οι φίλοι της ΑΕΚ, αφού δεν ήταν στο Λονδίνο, για... άφησαν το δικό τους μάτι για να πάνε στη Μασαλία?
1: Προφανώς κάποιοι που δεν μπορούσαν να πάνε στην Αγγλία, που μπορεί να μην βρήκαν εισιτήρια, δεν ξέρω, πήγαν εκεί. Αλλά μου έκανε εντύπωση, λέω. Εντάξει, είναι η
0: Μαρσέη
1: με την
0: Άρη,
1: ξέρουμε ότι είναι.
0: Είναι αδερφοποιημένη. Πάντω η Μαρσέη πάντω στο Σαμπιονά πάει η ΜΑΠΑ, έτσι.
1: Ναι, ναι,
0: πάει
1: πάντα. Τώρα είναι, εδώ είναι... βέβαια η Ευρώπη είναι πάντα αλλιώ, το ξέρει.
0: Έχει άλλο κινητρό, απλά λέω, λέω, παιδί μου, ότι δεν είναι στα στάνταρ τη, είναι πάνω από τη γραμμή
1: δεν
0: του κόμματο.
1: Δεν είναι η Μαρσέη που τρόμαζε κάποτε. Ναι, ναι, ναι, ναι, σίγουρα δεν είναι ούτε η Μαρσέη πριν από μερικά χρόνια που είχε μια σταθερή πορεία και παίζει ένα πιο στρατό πόσο. Δεν πάβει να είναι η Μαρσέη, ξέρει τώρα στην Ευρώπη βγαίνουν άλλα ενστικτά πάντα.
0: Ναι. Θα δούμε, θα δούμε. Και εγώ το μάτς το βλέπω έτσι πολύ οριακό και ισορροπημένο. Θα δούμε.
1: Εντάξει, τώρα για τον μπάσκετ νομίζω ότι είναι νωρίς ακόμα. Θα συμφωνήσω 100% για αυτό που είπες, γιατί και εγώ περίμενα τον Παναθηναϊκό να στρώσει. Δεν τον περίμενα τόσο γρήγορα να είναι τόσο καλά στρωμένος. Ναι. Γιατί παρουσιάζει η ομάδα μια εικόνα σαν να δουλεύεται από πέρσι, ας πούμε.
0: Σαν να δουλεύεται από πέρσι, ναι.
1: Βέβαια, τι να λέμε τώρα για αυτόν τον άνθρωπο, ανεξαρτήτου ομάδας. Δεν μπορεί να μην υποκλειθεί στι υποπονητικέ του κανόνε, έτσι και φαίνεται αυτό.
0: Κωνσταντίνα, μου ξέρει τι έχει καταφέρει, πώ να σου το πω, δεν μπορώ να πω τη λέξη τώρα επειδή είμαστε στον αέρα που ξεκινάει από κάπου, να του φτιάξει όλου του παίχτε.
1: Δηλαδή,
0: 7 μέρε την εβδομάδα πάνε εκεί, δουλεύουν όλοι, είναι δηλαδή, πώ να σου το πω. Έχει φτιάξει πάρα πολύ το κλίμα και είναι όλοι οι παίχτε που στάρουν να παίξουν για πάρτι του. Αυτό είναι μεγάλο πράγμα.
1: Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που βλέπω κάποια παιδιά που πέρσι. Του έβλεπα και εγώ ρε παιδί μου, γιατί εμένα μου αρέσει να το βλέπω το μπάσκετ ανεξαρτήτως ομάδας. Οπότε έβλεπα ότι ήταν κάποια παιδιά που βοηθούσαν πάρα πολύ τον Παναθηναϊκό όταν έμπαιναν μέσα να παίξουν, όπως ο Καλαϊτσάκης. Εκεί που έμπαινε και ήταν πάρα πολύ επιδραστικός, άλλαζε η εικόνα της ομάδας και ξαφνικά έμενε στον πάγκο και μπορεί να μην ξαναμπαίνει καθόλου.
0: Αυτό το περίφημο παιδιά από παιδιά που έχω πει εγώ χιλιάδες φορές για πέρσι. Το οποίο ισχύει 100%.
1: Ναι. Γιατί έτσι. Ναι, αλλά η εικόνα του δεν το δικαιολογούσε. Δηλαδή δεν ήταν ότι ψεύτηκε για κάποιο λόγο.
0: Φυσικά δεν μπορεί να κάνει
1: ενώ φέτος ναι, τώρα έπαιξε 25 λεπτά ο Καλαϊτζάκης. Και τα αξίζει το παιδί να παίξει το λεπτό.
0: Μα να σου πω κάτι.
1: Γιατί βγάζει από την άμυνα θα το πάρει το μάτι. Κάτω
0: δεν υπάρχει και αυτό ισχύει και για την ομάδα των Ολυμπιακών. Δεν υπάρχει κανένα λόγο στο ελληνικό πρωτάθλημα με τον Προμηθέα και τον Κολοσσό να παίζει ο Νάν και ο Φουρνιέ 35 λεπτά. Έχουν 15-16 παίχτε. Δηλαδή αυτό που γινόταν πέρυσι στον Παναθηναϊκό που 7 παίχτες παίζανε Τρίτη, Σάββατο, Τρίτη, Πέμπτη, Κυριακή, ξανά Τετάρτη και οι άλλοι που 8 καθόντουσαν και κοιτούσανε, λες και είχαν ειστήριο στα core seats. Δεν γίνεται έτσι ομάδα. Δεν γίνεται έτσι ομάδα. Δεν γίνεται έτσι.
1: Ένα τελευταίο για να κλείσω, μην κρατάω το μυαλό. Εγώ θα πω για το Φέρον Ντόρση. Κοίτα, ο Ολυμπιακός, αν είσαι αυτή την εικόνα που βλέπουμε τώρα του Ντόρση στις συζητήσεις μεταξύ του, θα πω πρέπει να τον δώσει το καλοκαίρι. Από την άλλη, γίνεται ένας σχεδιασμός όταν φτιάχνεις μια ομάδα και όταν στα πλάνα υπάρχει ο παίκτης με λιγότερο χρόνο, με περισσότερο χρόνο, τώρα αυτό δεν έχει σχέση. Και είναι πράγματα σαφώς που δεν ξέρουμε το τι συζητήσεις έχουν γίνει και τι έχουν πει ο παίκτης με τη διοίκηση και τον προπονητή. Έτσι. Δεν θα το μάθουμε και ποτέ το πιθανότερο. Είναι γαϊδουριά, ρε παιδί μου, και στο λέει ένας άνθρωπος που το έχει κάνει όχι για εκατομμύρια, για ένα, με το βασικό έπαιρνα. Είχα βρει μια καλύτερη δουλειά και όταν ήταν να φύγω, δεν κοίταξε να αφήσω την εταιρεία που
0: είχα πριν 5-6 χρόνια
1: στον αέρα. Και δεν έπαιρνε εκατομμύρια, έτσι. Ούτε υπήρχε ο αθλητισμός στη μέση, ούτε το πάθος, ούτε η ομάδα, ούτε τίποτα. Ναι. Ήμουνα σε μια εταιρεία, έκανα τη δουλίτσα μου, απλά το θεώρησα προσωπικά άσχημο σε ανθρώπους που με είχαν βοηθήσει όσο μπορούσαν. Μια που δεν ήξερα καμιά πολυεθνική, έτσι. Να, ξαφνικά, μόλις βρήκα κάπου περισσότερα λεφτά, να δημιουργήσω θέμα και να σηκώθω να φύγω. Όμορφα και ωραία, έκανα το συζήτησα. Βρήκαμε τη λύση, βρήκαμε το χρόνο που τέριαζε και στους δυο μας. Έφυγα τότε. Πολύ απλό.
0: Και έχει ένα χρόνο. Μα και εγώ εκεί στάθηκα. Ότι δηλαδή, ρε παιδί μου, τι να κάνεις. Κάντο αρχές Σεπτέμβρη εκεί που γίνονται οι επαφές, γίνονται συζητήσεις. Αν θες να κάνεις καπετανά, το κάντο τότε. Δεν μπορεί τώρα να έχουν ξεκινήσει φούλ τα παιχνίδια παντού. Να είναι η ομάδα σε αποστολή διπλής εβδομάδας στην Ισπανία. Να έχει παίξει τον από τα δύο παιχνίδια και να πάσει τώρα σε κουβέντα του Μπλόσο Γκέι με τον Μονέ και σε podcast, δεν ξέρω εγώ που ήταν. Τελείως δηλαδή. Φαινόταν ότι περίμενε κάτι, μια αφορμή, οτιδήποτε για να τα πει. Οπουδήποτε θα τα λέει, ας πούμε.
1: Ναι, οπουδήποτε. Ναι, οπουδήποτε. Ναι, αλλά έχει ένα χρόνο συμβόλαιο, έχει δεσμευτεί, έχει υπογράψει γι' αυτό. Δεν είναι ότι σε κρατάνε με το ζόρι εδώ χωρίς να έχουν κάτι. Έχεις ένα χρόνο συμβόλαιο το οποίο το έχεις υπογράψει. Ότι θα είσαι για άλλο ένα χρόνο. Το ένα είναι ένα, το γνωστό. Έτσι. Άρα θες να πάρεις λεφτά. Πήγαινε το καλοκαίρι και πάρε λεφτά. Πες παιδιά, ξέρετε ότι εγώ θέλω αυτά. Αν δεν μου τα πες, θα φύγω. Απλό.
0: Ναι.
1: Αυτό. Εντάξει.
0: Είναι μυστήριο, παιδί. Είναι μυστήριο.
1: Καλή επιτυχία στις ομάδες μας όλες σήμερα, σε όλα τα αθλήματα.
0: Έγινε, Κωνσταντίνε μου, να είσαι καλά, ρε φίλε.
1: Και χάρηκα που τα δούμε.
0: Κι εγώ, γεια, γεια. Πάμε παρακάτω, παρακαλώ, καλημέρα. Έλα, Γιώργο, κλείσε το ραδιόφωνο.
2: Έλα, το κλείσαμε. Μισό λεπτάκι.
0: Ναι.
2: Θέλω να σε ρωτήσω τώρα κάτι. Την εφαρμογή του Sport TV την κατέβασα στο κινητό κανονικά. Στην τηλεόραση δεν μπορώ με τίποτα.
0: Ναι, γιατί δεν είναι ακόμα, ακόμα έτοιμη.
2: Δεν έχω κάνει κάτι λάθος δηλαδή.
0: Όχι, δεν έχεις κάνει κάτι
2: λάθος. Όχι, εντάξει. Εντάξει, αυτό ήθελα το βασικό τελείο. Τώρα να πω κάτι το οποίο θα... να τσιτώσει λίγο τους παγκοσμίους. Όχι κακό, με τι καλή, κακή έννοια. Επειδή με τον μπάσκετ ασχολιόμουν και στην ομάδα μου είχα φτάσει μέχρι γάμα εθνική στις άντρες και γάλφα 2 στις γυναίκες και ξέρω από παρασκήνιο. Παιδιά, το πρόβλημα δεν είναι ο Ντόρση αυτή τη στιγμή. Το πρόβλημα είναι ότι πρόεδρος στον ΠΑΟΚ στον ποδοσφαιρικό είναι ο Σαββίδης και έχει μπει ο Μητακίδης στο μπάσκετ. Στο ποδόσφαιρο είναι ο Σαββίδης.
0: Το Σαββίδης, ναι.
2: Ο ένας είναι επενδυτής του Πούτιν, ο άλλος είναι επενδυτής των Αρίστων. Εκεί παίζεται το παιχνίδι και απλώς είναι ο Ντόρση. Έχει μπει ένας άνθρωπος τώρα που ρίχνει τρελά λεφτά στο μπάσκετ. Μια απλή ερώτηση. Από πού θα τα βγάλει? Είπες εσύ ότι δίνει 12 εκατομμύρια την 3 χρόνια στον Ντόρση.
0: Έδωσε 9 στον Οσμάν και συν 1,5 2 στον Παναθηναϊκό,
2: ναι,
0: αλλά 12 εκεί.
2: Για να καταδύνει ότι κάποιος του έχει τάξει κάτι. Δεν υπάρχει επιχειρηματίας που δίνει τα λεφτά με μια πηλαία που χρωστάει 9 χιλιάρικα όταν ο ποδοσφαιρικός ΠΑΟΚ με 40.000 κόσμο δεν μπορεί να πάρει παίχτες από τον πρώτο ράφι. Και ενώ ο μπασκετικός.
0: Ναι, δεν μπορείς να πεις όμως ότι αυτή είναι ένας τρόπος πίεσης του Μιστακίδη για να φάει το Σαββίδι από την ΠΑΕ, να μπει αυτός. Δηλαδή να δείξει ότι είναι πολύ δυνατός παίχτης.
2: Πόση πολιτική έχει αναπτύξει παράσταση στον αθλητισμό. Δεν είναι πίεση του Μιστακίδη στο Σαββίδι.
0: Τι δεν?
2: Δεν είναι πίεση του Μιστακίδη στο Σαββίδι. Η πολιτική, σου είπα, έχει αναμειχτεί πολύ στον αθλητισμό.
0: Ναι, αλλά ο Μιστακίδη στο βάθος την ΠΑΕ θέλει.
2: Το ξέρω.
0: Και προσπαθεί τώρα να αποδείξει.
2: Δηλαδή τώρα στεναχωρώ την αρετή να πούμε και την ειρήνη, αλλά ο Ντός είναι το δέντρο. Το δάσος είναι από πίσω να μην πάει. Και γίνεται ένας πόλεμος τώρα στον ΠΑΟΚ. Όπως βλέπεις, το ποδόσφαιρο πουλάει τον καλύτερο του παίχτη. Δεν έχει τον προπονητή του που του πήρε 2 πρωταθλήματα. Και στο μπάσκετ ξαφνικά πέφτουν λεφτά. Η μάχη γίνεται για το ποιος θα πάρει την ΠΑΕ.
0: Αυτό σου λέω, το ίδιο λέμε, αδερφέ.
2: Το ξέρω, δεν είναι ο Ντόρση. Να σου πω κάτι, κι εγώ αν ήμουν Ντόρση, ο Ντόρση νομίζω έχει στον Ολυμπιακό ένα συμβόλαιο 800.
0: Ναι.
2: Ναι, όταν ο άλλος του δίνει 4 εκατομμύρια δεν θα ξεσηκωθεί.
0: Κάτσε όμως, κοίταξε.
2: Ναι, και εγώ θα ξεσηκωθώ.
0: Ναι, ρε φίλε, κοίταξε, άλλο, άκου να σου πω. Εγώ και εσύ μπορεί να ξεσηκωθούμε, γιατί εμείς δεν έχουμε εξασφαλισμένη καμία ζωή μέσα στη σεζόν. Ένας παίχτης όμως μέσα στη σεζόν δεν πρέπει να ξεσηκωθεί. Ή θα ξεσηκωθεί πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα, πριν ξεκινήσουν οι διοργανώσεις, όπως ξεσηκώθηκε ο Γόκαπ, όπως ξεσηκώθηκε ο Οσμάν, όπως ξεσηκώθηκε ο Τολιόπουλος, έτσι. Ή θα κάτσεις να παίξεις τη χρονιά σου και μόλις τελειώσει η επόμενη σηκωφίγε. Εγώ και εσύ που παίρνουμε μισθούς για να ζούμε, εμείς και τον άλλο μήνα μέσα στα Χριστούγεννα, αν δεχτούμε μια πρόταση, μπορούμε να το κάνουμε γιατί δεν έχουμε εξασφαλίσει τίποτα. Αλλά αυτοί που τα έχουν εξασφαλισμένα όλα, τουλάχιστον να έχουν λίγο σε αυτό που υπογράφουν, να έχουν μια σειρά.
2: Εντάξει, αλλά μην ξεχνάς ότι ο Ντόρση έχει και ένα μάνατζερ από πίσω που τον συμβουλεύει.
0: Και τι με νοιάζει εμένα, και τι με νοιάζει εμένα ο μάνατζερ.
2: Εντάξει, οι μεταγραφές ως επιτοπλίστων γίνονται μέσω μάνατζερ.
0: Ναι, Λεβέντη μου, νομίζω ότι είμαι ξεκάθαρος αυτό που είπα. Σου είπα τρία παραδείγματα. Το Λιόπουλος, Όσμαν, Γόκαπ. Ξεσηκωθήκανε.
2: Έγινε μια συμφωνία κυρίως.
0: Φύγανε πριν ξεκινήσουν τα παιχνίδια. Είπαν ότι ήταν να πούνε, το ξεκαθαρίσαν στις ομάδες πριν ξεκινήσουν τα παιχνίδια. Έτσι κάνει ο κόσμος.
2: Ναι, εντάξει, αυτό είναι το σωστό. Αλλά εντάξει, τώρα τι να κάνουμε. Είναι και ένα παιδί, ξέρω εγώ, ο Ντόρση απρόβλεπτο. Είναι και ζήτημα χαρακτήρα ανθρώπου. Και παιδείας που έχει ο καθένας. Δεν είναι μόνο.
0: Εγώ δεν θέλω να. Εγώ κρίνω. Κοίταξε να δεις. Εγώ δεν θα κρίνω το χαρακτήρα του Ντόρση τίποτα. Εγώ κρίνω τη στάση του ως επαγγελματία παίκτη. Εγώ μόνο αυτό κρίνω.
2: Επαγγελματίας όχι, δεν είναι.
0: Αυτό κρίνω μόνο εγώ. Τίποτα άλλο δεν κρίνω.
2: Λοιπόν, τέλος πάντων, εύχομαι ο ΠΑΟΚ να βρει το δρόμο. Ότι το βλέπω μεγάλες τρικυμίες στον ΠΑΟΚ να μου τα επόμενα χρόνια. Έγινε, καλή σου μέρα, Βαγγέλη.
0: Γεια σου, Τζορτζ. Γεια, φίλε. Είναι και 29, άρα να διαβάσω κανένα δύο μηνύματα και να. Πάμε στο δελτίο ειδήσεων. Καλημέρα, παιδιά. Βαγγέλη, για τον Ντόρση, δύο είναι οι λύσεις. Τον πληρώνεις κανονικά και τον έχεις στην εξέδρα ή φέρνει μια ωραία πρόταση ο ΠΑΟΚ και τον παίρνει από τώρα, όπως με τον Οσμάν. Τώρα αναγκαστικά πρέπει να πάρουμε παίχτη. Η διαφορά είναι αυτή, Ραλή. Όμως, ότι είπα, ο Οσμάν το ότι έκανε το έκανε πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα το καλοκαίρι. Τον αφήνεις εξέδρα μέχρι τέλος χρονιάς να στρώσει χαρακτήρα. Βαγγέλη, ο ΕΦΑ εξήγησε, λέει, το πέναλτι δεν είναι γεροχέρι. Γιάννη, το είπα και εγώ πριν στο φίλο που μιλάγαμε. Πρωινές καλημέρες, δεν είδα την ΑΕΚ που έπαιξε καλά χθες. Καλή επιτυχία σε ελληνικές ομάδες σήμερα. Γιώργο, ανέλησα το παιχνίδι της ΑΕΚ. Ειδικά την πρώτη ώρα ήταν αρκετά πολύ καλή. Καλημέρα, Βαγγέλη Δημήτρης, Ολυμπιακός από τη Γερμανία. Κρίμα για την ΑΕΚ χθες άξιζε την ισοπαλία. Σχετικά με την κίνηση που κάνει ο διαιτητής, κάνει χαρακτηριστική κίνηση όταν θέλουμε να πούμε ότι τον μάζεψε, όχι ότι έκανε χέρι. Λέω Δημήτρης. Καλημέρα, Βαγγέλη, πάνω. Καλή εκπομπή. Πιστεύω ο Ντόρσεϊ απαράδεκτος για μένα. Δεν είναι σωστό για μένα όταν στις κακές τους που τον στήριξα ήταν στην ομάδα. Κάθε παίχτης βέβαια κοιτάζει στα συμφέροντά του. Καλή επιτυχία στην ομάδα. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια, Γιάννης Παιανέα, Ολυμπιακός. Καλημέρα, παλικάρια και στην παρέα. Ευχαριστούμε για την καθημερινή συντροφιά. Με μια μεγάλη καλημέρα, λέει στον Λαμέλα, λέει ο Πάνος. Καλή επιτυχία σήμερα στην Πανάθα, λέει ο φίλος. Βαγγέλη, μήπως ο Ντόρσεϊ είδε αφενός να περιθωριοποιείται λόγω μοντέρου αφετέρου, δεν παίρνει αυτό που θέλει. Και θυμάμαι καλά όταν έσκασε του γκόκα, οι δημοσιογράφοι λέγατε πως ο Ντόρσεϊ κινήθηκε διαφορετικά για την ανανέωση του συμβολέου του. Δεν θυμάμαι να λέγα εγώ κάτι για τον Ντόρσεϊ. Καλημέρα, ο Οδυσσέας από τον δρόμο. Καλή επιτυχία στις ομάδες μας σήμερα. Και όσον αφορά τον Ντόρσεϊ, Google δεν ξέρουμε τι έχει υποθεί, λέει, πίσω από τα φώτα της δημοσιότητας. Δεν γνωρίζουμε επίσης τι ψυχολογικό πόλεμο του κάνουν, λέει, και ήρθε και ανάκτησε και τα είπε. Ο Θοδωρής του Πάουκ λέει: Γιώργο, από Ασπρόπυργο φέτος ο Πάουκ στο ποδόσφαιρο έχει 80 εκατομμύρια μπάζετ και πέρσι 70 από τον Έλληνα Πόντιο Γιώργο Σαββίδη. Ο Μιστακίδης έχει πλάνο για γήπεδο 15 με 18 χιλιάδες. Κανένας πλούσιος δεν χαρίζεται λεφτά, λέει ο Θοδωρής του Πάουκ. Για τον Ντόρσεϊ έχω να πω ένα πράγμα: για τα λεφτά τα κάνεις όλα, για τα λεφτά δεν με αγαπάς. Το έχει ξαναδείξει ότι για τα λεφτά τα κάνει όλα. Αν θυμάστε, έκανε τα πάντα για να πάει στο NBA, να συμπληρώσει κάποια χρόνια, να πάρει σύνταξη 2.000 το μήνα, λέει ο Νίκος. Καλημέρα, Βαγγελάρα, από τη Ζηρίχη στέλνει ο φίλος μου ο Ανδρέας. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλημέρα σε όλη την Ελλάδα. Στο Γιάννη το ναυτικό. Τίποτα ακόμα. Πέρασε. Χάσαμε. Αμάρε πάνω. Ρέλο μου θυμίζεις. Λοιπόν, πάμε σε μικρό break και ερχόμαστε.

0: Sport FM 94,6.
1: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
2: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
3: Isomat Premium.
2: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
3: Isomat Premium.
2: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
3: Isomat Premium.
2: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
4: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
1: Και από κρωματάκι.
4: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
5: Καλώς τη!
6: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
5: Ναι, επιτέλους! Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
6: Τι καλά! Σου έφερα κέικ.
7: Γεια σας.
6: Ποιος είναι ο κύριος?
5: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
6: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούργια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
5: Κυρία Μαρία, μπράβο.
6: Πού να σας τα λέω. Έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ. Σοβαρά?
5: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ.
6: Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.

0: ανάκαμψης και ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Ετοιμαστείτε για μια βραδιά γεμάτη μπάλα ευρωπαϊκού επίπεδου στον Big Win Sport FM 94,6. Σήμερα το ταξίδι μας αρχίζει από το ΟΑΚΑ και την πρεμιέρα του Παναθηναϊκού στη League Phase του Conference απέναντι στην Μπόρατς στις 8 παρατέταρτο. Περιγράφει ο Διονύσης Δεσίλας. Στις 10 ακολουθούν οι ελληνογαλλικές κόντρες του Europa League. Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Μαρσέγ στη Μασέγ.

0: Εναλλακτικά πληκτρολογείτε
1: sportpavlafm.gr. Έμα, γιατί με κόλλησα έτσι τώρα.
2: Το μικρόφωνο Σωτήρης Καμπάκος. Καμπάκος.
1: Άω την μπάλα. Τι κάνεις, Τάσο?
2: Τάσο.
1: Τάσο, όχι τόσο κοινωνικίες.
2: Ο Νίκος είμαι. Δεν πειράζει όμως, δεν πειράζει.
1: Γιατί με κόλλησα έτσι τώρα.
2: Δεν πειράζει, Γιώργο. Μπάμπη Σουριάς. Καλησπέρα, Μπάμπη. Τι είπα τώρα, Μπάμπη Σουριάς. Μπάμπη Τυρώνης.
3: Ακριβώς ό,τι μας είπες. Νίκο Ράλη, και σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Νίκο Ζέρεμα, αλλά δεν πειράζει, δεν πειράζει. Αντώνη μου, Νίκο Ζέρεμα, αλλά κανένα πρόβλημα.
3: Είχα μείνει στο πρώτο ημίχρονο εγώ.
2: Και στο πρώτο εγώ ήμουν, εντάξει, δεν πειράζει. Μια οικογένεια είμαστε εδώ.
4: Καλησπέριζοντας τον Δημήτρη Σορμπατζόγλου. Γεια σου, Γιώργο. Γεια σου, Δημήτρη. Ορίστε.
5: Καλησπέρα.
4: Γεια σου, Αρδάμ.
5: Καλησπέρα.
4: Γεια σου, Δημήτρη. Πάμε λίγο να συζητήσουμε με τον Χρήστο Τερομπόλη. Γεια σου, Γιώργο.
6: Χρήστο, τι
4: ωραία. Τι έχω πάθει. Τι είναι αυτό το πράγμα, γιατί είναι όλοι Γιώργοι σήμερα.
6: Περιμένω λαμπάδα και παπουτσάκια.
4: Ναι! Ευαγγέλη, ναι, ρατσιά, έλα, Ευαγγέλη.
6: Καλά, να με πέτυχες.
4: Σε πέτυχα, ναι, εντάξει.
6: Λοιπόν,
4: ή βάλει την ελληνικό. Έλα, έλα. Έλα. Νίκολα Κοκκούλου.
5: Και εισηγήσεις.
7: Για πίστα.
5: Στη Δαπετσόνα. Που είναι στενά τα στενά.
6: Α, έτσι, ε.
5: Που είναι στενά τα στενά. Για τα 30 χρόνια κερνάμε τον κόσμο.
6: Μπορεί να μην αντέξει και τα λεπά. Είναι ότι στη φάση.
5: Και τα λεπά. Ναι, να μην αντέξει και τα λεπά.
6: Και τα λεπά, μπορεί. Μπορεί να και τα λεπά. Δεν ξέρω, βασανίζω τα λεπά.
8: Βασανιστείτε.
5: Βασανιστείτε.
8: Βασανίσου, μωρό. Τι να μου τα φάσει όλα.
9: Και έχοντα σκοράρει στα τέσσερα τελευταία παιχνίδια.
5: Μάσε στην κασέτα, βλέπω.
9: Δόθηκε out από τον βοηθή, από τον βοηθό.
10: Και σήμερα. Σήμερα. Για όλοι, για σένα δουλεύουμε.
11: Φούρνες.
10: Ψωμιά, έχουμε πολλά ψωμιά να πάμε.
11: Ωραία, υπάρχουν φούρνες.
10: Τι κουραφέξια είναι αυτό, ρε.
11: Έλα, έλα.
10: Φούρνες.
11: Υπάρχουν φούρνες.
10: Εγώ να στα λέω. Τι θα προτιμούσε το 99,9% του ακροτηρίου. Να πάει σε βίτσε.
11: Περιμένουμε. Όταν λες του ακροτηρίου, τι εννοεί.
10: Ακροτηρίου και του πράσινου ακροτηρίου και όλου και ούτε άλλου.
11: Με ένα κασμίρι είμαι μια εντάξει. Είμαι μια εντάξει. Μια φόρτα είμαι, τέλος πάντων.
10: Κάνε το σουτ 2. Τι 2, 4-0.
11: Οδοντοτριάτρου.
10: Ό,τι είναι.
11: Κράτατο.
12: Τουλάχιστον από πλευρά διάθεση. Μάχη.
10: Μέχρι τότε ξέρετε πολύ καλά τι πρέπει να κάνετε.
11: Να βουρτσίζεστε τα δόντια σας.
13: Αμέ.
10: Να γυμνάζεστε και να διαβάζετε.
13: Οι ανθρώποι να πούμε εγώ τι θέλουν, Ελένα.
14: Αυτά τα ακούς μόνο στον Bwin Sport FM.

0: Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Καλημερούδια, καλημέρα σε όλους. Το πρωινό της 5ης 15 του Οκτώβρη, στα 38 λεπτά μετά τις 6, 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5. Τι συζητάμε, λέει ότι μειώθηκε, λέει, ο χρόνος του μόνο και μόνο στο τελευταίο παιχνίδι. Έπαιξε 6 λεπτά, με τη Βίρτους 27 λεπτά. Επίσης, πέρσι που ήταν σε καλή κατάσταση, είχε φάει πολύ πάγκο Φουρνιέ, δεν βγήκε να κάνει μούτρα ο Γάλλος, όμως και στον. Και όταν χρειάστηκε ήταν εκεί. Αν δεν είχε το διαβατήριο, ούτε 1,5 δεν θα έπαιρνε. Τέτοιου παίχτε βρίσκει με αυτό το στυλ. Στο καλό ντόρσε, λέει ο Βαγγέλης Ολυμπιακάκιας. Επίσης, ο Γόκερ, λέει, που έμεινε ελεύθερος παιχταράς από το NBA, ίσως δεν είναι τυχαίο. Πάντως, όλο το καλοκαίρι λέγανε στον Πειραιά για το κακό κλίμα του Παναθηναϊκού που έρχεται τον Μπράδοβιτς και δεν του κάνουν οι παίχτες, λέει ο Νίκος. Αν ο Ολυμπιακός θέσει εκτός πλάνου τον ντόρσε, θα έχει πρόβλημα με τα ελληνικά διαβατήρια στο πρωτάθλημα, ενώ θα πρέπει να αποκλείσει άλλον ξένο σε κάθε αγώνα. Καλά, το ελληνικό διαβατήριο είναι πρόβλημα, αλλά μέχρι ένα σημείο. Λοιπόν, 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5. Πάμε παρακάτω, παρακαλώ, καλημέρα. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα.
0: Έλα, Νίκο, καλημέρα.

0: Καλημέρα, τι κάνετε?
1: Καλά ρε φίλε εσύ. Να πω λίγο στο φίλο ότι ο Νάναλη έχει φύγει από την ΑΕΚ. Γιατί με ρωτάς αν ο Νάναλη είναι ακόμα στην ΑΕΚ. Όχι, από όσο ξέρω το καλοκαίρι έφυγε. Έλα Νίκο.
0: Καλημέρα. Θα συμφωνήσω με όλα αυτά που είπες πριν στο...
1: Στην εισαγωγή.
0: Στην εισαγωγή που έκανες. Όταν φάγαμε τον κόλλο ήμασταν και με 10 παίχτες.
1: Φίλε, αυτό ξέρεις όμως ότι δεν είναι ευθύνη.
0: Είναι, όχι, είναι... όχι, λέω ρε παιδί μου να βάλουμε όλη την εικόνα. Την κουταμάρα που έκανε ο Γιώβιτς που δεν βγήκε στα 10 δευτερόλεπτα. Έμεινε ο Βάρκας έξω.
1: Και αμήνθηκε με 10 σε αυτήν την επιθεσία.
0: Αμήνθηκε με 10 και έκανε αυτό το λάθος που δεν το κάνει ο Μπρινιόλ. Δηλαδή δεν μας είχε συνηθίσει σε τέτοιο λάθος. Και το έκανε εκείνη τη στιγμή.
1: Ναι, γιατί η μπάλα πάει παράλληλα, δεν πάει μέσα.
0: Ακριβώς. Mm. Δηλαδή, γιατί επειδή νιώθει μια σιγουριά με τα πόδια του, εγώ έτσι πιστεύω ότι πάτησε και έβαλε το πόδι του να τη διώξει. Ενώ μπορούσε ακάλυψε να την αποκρούσει. Χωρίς τα πόδια.
1: Έβαλε λάθος το κορμί τελείως. Τελείως το βάλε λάθος το κορμί. Προς τα πίσω πεσμένος, τα πόδια μπροστά. Ήταν κακιά στιγμή.
0: Και, τον είχε επηρεάσει, γι' αυτό και το επόμενο γκολ που έφαγε ήταν πάλι εκτός θέσης.
1: Το άλλο είναι γκολάρα.
0: Αυτό θέλω να σου πω.
1: Είναι ένα-δύο μέτρα έξω από τη γραμμή, αλλά όμως το άλλο είναι γκολ το οποίο δύσκολα το βγάζει. Γιατί είναι σε καλό σημείο και πολύ δυνατό.
0: Μαζί σου. Όπως και παιδιά, το πέναλτι είναι πέναλτι. Δεν μένει, σταματάει την μπάλα και την πάει και την βάζει στην πλάτη του και με τη φόρτα του κόψει το δρόμο. Είναι πέρα. Γιατί άμα ήταν σε εμάς...
1: Θα σου πω κάτι τώρα που λες, τώρα θα σου πω τώρα το εξής. Για να είμαι έτσι απόλυτα ειλικρινής, γιατί ξέρεις ότι νομίζω ότι δεν είμαι κανένας που δεν μου αρέσει να λέω την αλήθεια. Τώρα που είπες που του κόψει το δρόμο, θυμάμαι τη δική σου την έκφραση στο πέναλτι που κέρδισε ο Γιώβιτς στο Βόλο. Είναι ανάλογη περίπτωση, δεν είναι. Δηλαδή που και εκεί ας πούμε δεν πάει πάνω στον Γιώβιτς, αλλά του κόβει τον δρόμο. Ναι. Άρα διαφορετική φάση, αλλά νομίζω ότι για τον ίδιο λόγο δόθηκαν.
0: Να κάνω μια παρένθεση και να πω στο φίλο μου το Παοκτζή που έγραψε ότι του έφταιγε η αφίσα και γι' αυτό έχασε το... Φίλε Παοκτζή...
1: Ο Θεοδωρής είναι, ο γνωστός.
0: Ναι, στην πνευμονία. Παίξε πρώτα Champions League και μετά να έχεις άποψη. Δεν το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Είσαι εκτός παιχνιδιού. Γιατί το κάνεις αυτό? Παίξε πρώτα Champions League και μετά έχεις την άποψή σου.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, κάτσε.
1: Εντάξει, απάντησες. Το είπες. Το απάντησες.
0: Λοιπόν, και ένα μπράβο στον Νίκολιτς. Σε αυτούς τους δημοσιογράφους που είναι στο Μέγκα.
1: Τι έκανε? Δεν ξέρω, δεν έβλεπα. Έβλεπα στο κόσμο και στο Ματζέντα, πας πίσω.
0: Γυρνάει και του λέει του δημοσιογράφου, δεν ανάγκη να πούμε όνομα. Πες μου, του λέει, πώς λέγεται ο παίχτης, το όνομα του παίχτη που βάλατε στην αφίσα.
1: Σοβαρά.
0: Ναι, της Ουκρανίας. Και έχει μείνει με ανοιχτό το στόμα. Ζωντανά τώρα, ξέρετε. Και λέει, πες μου, λέει τον όνομα.
1: Κάτσε, αυτό το έκανε στο δημοσιογράφο που ήταν στον αγωνιστικό χορό.
0: Ναι.
1: Και τι φταίει αυτός ο καψερός, φίλε. Και τι φταίει αυτός ο καψερός.
0: Λέει τουλάχιστον, πες μου, λέει το μικρό το όνομα.
1: Σου εξηγώ όμως.
0: Σημασία λέει, βάλαμε λέει μετά το Γιώβιτς. Λέει εντάξει. Και χαμογέλαγε ο Νίκολης και φίλε, τον έκανε. Και μετά πήρε ο άλλος δημοσιογράφος από τα στούντιο το μικρόφωνο και λέει ότι εντάξει και θα μας κάνει υποδείξεις ο Νίκολης και γι' αυτό έχασε τον αγώνα, επειδή ασχολείται με αυτά. Εντάξει. Σε φεύγει η κατάσταση. Δεν πειράζει. Εμείς είμαστε εκεί που είμαστε. Εγώ πιστεύω και γράφω τώρα και πώς έχει μείνει, 14, δεν ξέρω πώς το είναι. Θα έχουμε αποτέλεσμα με τη City.
1: Φίλε, το βλέπω πολύ δύσκολο. Το βλέπω πολύ δύσκολο, ξέρεις γιατί. Πιο δύσκολο μετά το χθεσινό που έπαθε η City από την Παρή. Ναι. Έχει μείνει στους 3 βαθμούς. Θα το θέλει πολύ το ματς City. Δηλαδή θα ήταν αλλιώς να ήταν στους 6 βαθμούς, αλλιώς που είναι στους 3, γιατί είναι λίγο υποπίεση. Αν ήταν προς τις τελευταίες αγωνιστικές, θα σου έλεγα ότι αν έχουν προκριθεί, αν είναι λίγο χαλαροί, αν κάνουν πολλές αλλαγές στην εντεκάδα. Αλλά τώρα μετά τον τετράβαλο που φάγανε από την Παρή, την άλλη εβδομάδα πάλι θα βάλουν τους καλύτερους για να νικήσουν. Από αυτή την έννοια το βλέπω δύσκολο.
0: Εντάξει, okay.
1: Νομίζω ότι η ευκαιρία της ΑΕΚ για αυτή την εβδομάδα στην Αγγλία χάθηκε χθες. Βέβαια, πριν παίξεις δεν χάνεις τίποτα. Έτσι, το ξεκαθαρίζω. Αλλά αν είχες αυτό το μάτσε χθες, ας πούμε, 40% πιθανότητες να πάρει κάτι καλό, εκεί δεν ξέρω πόσες πιθανότητες μπορεί να έχει στη City. Γιατί η City μας έγελα τώρα το τετράμπαλο χθες από την. Η Παρή. Η Παρή είναι Παρή. Στην Αγγλία έχει κάνει 7 συνεχόμενες νίκες, νομίζω.
0: Έξι. Όχι, στόπιση.
1: Ναι.
0: Η Παρή είναι Παρή. Και να πω ότι να είμαστε και λίγο έτσι ειλικρινείς και αυτά.
1: Ναι.
0: Μας πήγε και λίγο κόντρα η διαιτησία στο θέμα των φάουλ. Δηλαδή μου κυτρινίζεις, μου κοντί και ρεύμα κατευθείαν στο πρώτο δεκάλεπτο και μας έχουν ταράξει την πλωτσιά. Είναι έτσι, δεν είναι? Άμα δηλαδή το κάθεις και το βάλεις και το σκεφτείς, όταν κάναμε εμείς φάουλ ήταν κίτρινες.
1: Όλα αυτά όμως, αν ο Μπρινιόλι εκεί δεν έκανε το λάθος του χοντρό, γιατί κάνει χοντρό λάθος ο Μπρινιόλι, φίλε. Κάνει χοντρό λάθος. Το μάτς είναι στο 80, δεν είναι δηλαδή στο 60. Έφτασε
0: και
1: κοντά.
0: Και να κλείσουμε με τον Πίλιο. Ένα μεγάλο Πίλιο.
1: Αν έχει βάλει και στο ξεκίνημα δεύτερο γκολ, στο ξεκίνημα δεύτερο μικρό τον γκολ, θα μιλάγαμε για το τέλειο. Έγινε, γεια σου Νίκο.
0: Καλημέρα, να είστε καλά.
1: Πάμε παρακάτω, παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Καλώς τον Μιχάλη.
2: Τι κάνετε, ρε παιδιά?
1: Καλά, ρε παιδί, εσύ?
2: Καλά. Γιατί, ρε παιδιά, δεν έχει δικαίωμα να μιλάει κάποιος? Δεν έχει δικαίωμα να μιλάει κάποιος τώρα, άμα δεν παίζει κάποιος? Εγώ δεν το καταλάβαινα. Εντάξει.
1: Ναι.
2: Να πω για τη φάση του πέναλτι. Εγώ αιρετικός, δεν ξέρω τι λέει η UEFA. Έτσι. Αυτό το πέναλτι δίνεται μόνο για χέρι, για μένα. Γιατί δεν τον κρεμίζει, πέφτει πριν τον κρεμίσει. Στο τάκλι πάνω πέφτει. Για μένα, πέφτει σακτά. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα? Αυτό μπορείς και να μην το δώσεις το πέναλτι. Αλλά μπορείς και να το δώσεις. Γιατί? Γιατί την μπάλα με το τακουνιάκι που γίνεται, πηγαίνει στο center court που αρχίσει. Αυτό που έρχεται από πίσω, Αντρέι, είναι τέλος πάντων. Ωραία. Η μπάλα αλλάζει πορεία. Ακούσιο, ξεακούσιο, εκεί μπορείς να το δώσεις. Εγώ σου ξαναλέω και πάλι, εγώ σαν φάση δεν θα το δίνω. Γιατί ο παίχτης πέφτει καθαρά, έτσι μπορεί να μην είναι στήριξη στο χέρι, αλλά το χέρι είναι κολλημένο, ο αγώνας, αλλά η μπάλα αλλάζει πορεία από εκεί που πάει και είναι σε ενδυνάμει για γκολ. Έτσι, για μένα. Τέλος πάντων, πάει αυτό το κομμάτι. Όλο το παιχνίδι χάνεται με το Μπρινιόλι, για μένα. Όλο το παιχνίδι είναι εκεί.
1: Εντάξει, κοίταξε, αλλάζει εικόνα το αγώνα στο τελευταίο μισάωρο. Αλλάζει.
2: Ναι,
1: αλλά ρε παιδί μου, αν να χάσει, χάσει από ένα κανονικό γκολ. Να μην χάσει από ένα κανονικό γκολ.
2: Είναι καλή ομάδα.
1: Είναι καλή ομάδα. Ναι,
2: καλή ομάδα. Καλή ομάδα. Έτσι. Τεχνίτες, παίκτες, γρήγορη, δυνατή. Δύσκολο παιχνίδι. Δεν ήταν εύκολο παιχνίδι. Ήταν πολύ δύσκολο παιχνίδι. Αλλά για μένα έχει βάσει λάθος θέση. Δεν υπολόγισε σωστά σε ποιο σημείο ακριβώς βρίσκεται. Το πόδι δεν το άπλωσε καλά να φύγει.
1: Δεν έπρεπε πρώτα απ' όλα να πάει με τα πόδια μπροστά σε αυτή τη φάση. Δεν έπρεπε να πάει με τα πόδια μπροστά. Η τοποθέτησή του είναι πολύ λάθος.
2: Δεν περίμενε. Φοβήθηκε τη σέντρα. Δεν περίμενε να το κάνει εκεί. Έτσι, γι' αυτό κρατάς και μία απόσταση από το τέρμα, αν και μπορείς να βγεις, να κόψεις τη σέντρα που θα βγει. Τέλος πάντων, αυτά συμβαίνουν όμως. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Ήταν δύσκολο παιχνίδι. Ήταν ευκαιρία για την ΑΕΚ αυτή η βαθμή. Ή ο βαθμός τέλος πάντων. Έτσι, γιατί αν δικαιούται κάτι από αυτό το παιχνίδι, είναι η Σομαλία. Έτσι. Βάσει του αγώνα που βλέπουμε, είμαι της θέσης της δικιάς σου ότι την Τρίτη είναι πολύ δύσκολο το παιχνίδι. Αυτό που έλεγε ο δικός μας εκεί προχτές, ο Ολυμπιακός με τον Παναθηναϊκό, που έλεγε «Α, πολλά με λίγα», αυτό είναι το παιχνίδι, πολλά με λίγα. Έτσι.
1: Ναι,
2: γιατί εγώ που το έβλεπα, που το είδα το παιχνίδι, τώρα μιλάμε, μπορεί να φάγε 4 από την Παρί, αλλά παίζανε λυσσασμένα μπροστά. Έτσι. Είχαν δοκάρια, είχαν ευκαιρίες.
1: Και φαντάζομαι τώρα ότι τώρα είναι σε πίεση.
2: Και παίζανε και με την Παρί, έτσι.
1: Τώρα είναι σε πίεση αυτό το θέμα, ότι τώρα είναι σε πίεση.
2: Ναι, και είναι και σε πίεση, γενικά είναι σε πίεση. Και θέλει να αποδείξει πράγματα, ας πούμε, και στην Αγγλία και στην Ευρώπη και σε πολλά πράγματα. Πολύ δύσκολο παιχνίδι της Τρίτης τώρα εκεί. Και καλό είναι να μην είναι πολύ αυστηρή η οπαδή της ΑΕΚ μετά από αυτό το παιχνίδι, με κανέναν. Εκεί, γιατί εντάξει, τώρα είμαστε στη Σίτη και Παρίσι Γερμανοί, είτε το θέλουμε Μπαρσελόνα, είναι οι 3-4 Ρεάλ κορυφές ομάδες τώρα. Μην λέμε τώρα ότι θέλουμε να πάω λίγο σε εμάς τώρα.
1: Πήγαινε.
2: Επειδή ασχοληθήκαμε πολύ με τη διαιτησία στο παιχνίδι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και χάσαμε και την ουσία. Για τον Ολυμπιακό θα μιλήσω, έτσι.
1: Ναι.
2: Δεν πιστεύω ότι μπορεί να βγάλουν ξανά τέτοιο παιχνίδι εύκολα ο Πουέρτα και ο Φρόιλερ, γιατί για μένα αυτοί οι δυο όλοι δώσανε ψυχή, και ο Ρέτζος, έτσι, αυτοί οι τρεις μάλλον, Είχαν κορυφαία από εδώ, εγώ δεν περίμενα δηλαδή, να δω τέτοιο παιχνίδι. Πιστεύω ότι πρέπει να παίξει λίγο πιο ελεύθερα ο Φρόιλερ. Δεν μπορεί να τρέξει να μαρκάρει ξανά το ίδιο και στους ρυθμούς που αγωνίζονται οι Γάλλοι, πιστεύω, γιατί το γαλλικό πρωτάθλημα εγώ το έχω σε μεγάλη εκτίμηση. Γιατί άσχετα αν δεν είναι τόσο τηλεοπτικό.
1: Όχι, καλά κάνεις και πεις. Καλά
2: κάνεις και πεις.
1: Γιατί έχει πρώτα απ' όλα, πρώτα απ' όλα έχουν πολύ γερούς ακραίους παίχτες. Δηλαδή οι ακραίοι τους είναι όλοι παιδιά τα οποία παίζουν.
2: Ποδόσφαιρο, τεχνίτες, είναι γρήγοροι.
1: Και πολύ, πολύ περισσότερο τρέξιμο. Πολύ περισσότερο τρέξιμο από εμάς.
2: Ναι, πολύ, πολύ, πολύ.
1: Και η Ρεν, κάτι που δεν είπαμε. Κάτι που δεν είπαμε, γιατί πριν μίλησα με τον φίλο του Ολυμπιακού για την Μαρσέη. Η Ρεν, να πούμε, έλεγα για τη Μαρσέη ότι δεν πάει καθόλου καλά. Η Ρεν είναι τρίτη, πάει εξαιρετικά έτσι. Για τον Όφη να πω ότι θα είναι. Θα έχει απαιτήσει πολλές
2: φορές. Ναι, και για αποτέλεσμα που λένε παιδιά, τώρα εντάξει, είναι δύσκολα. Είναι δύσκολα και τα δύο παιχνίδια. Για μένα είναι πολύ δύσκολα να πάρουν βαθμούς. Για μένα. Έτσι, εντάξει,
1: κοίταξε, εγώ στον Ολυμπιακό με την Μαρσέη δίνω παραπάνω τύχη. Από το στον Όφη. Και αυτό έχει να κάνει με τον αντίπαλο. Έχει να κάνει με τον αντίπαλο.
2: Πάντως αυτό το παιχνίδι ο Ολυμπιακός πρέπει από τη μέση και μπροστά να βοηθηθεί και με άλλους παίχτες. Δεν γίνεται γιατί αυτά που.
1: Το είπαμε, πρέπει να γίνουν αλλαγές. Πρέπει να γίνουν αλλαγές γιατί για τον Φρόιλερ εσύ καλά κάνεις και το επισημαίνεις. Διότι να θυμίσω εγώ στον κόσμο μας ακούει ότι ο Φρόιλερ πλην του ντέρμπι που έκανε κατά της ψυχής προερχόταν και από τέσσερα παιχνίδια βασικός με την Ελβετία 90 λεπτά.
2: Ακριβώς. Για μένα πρέπει οπωσδήποτε να γίνει αυτό και για να κλείσω. Εκεί δεν χωράει ο Ζώτα, καλά το λέω.
1: Ναι.
2: Και ο Φορτούνη σε αυτό το παιχνίδι. Δεν χωράνε. Δεν ξέρω για τον μπροστά για τον επιθετικό, αν και για μένα με αυτά τα παιχνίδια θα σου γίνουν 2-3 φάσεις και πρέπει να είσαι killer, δεν θα σου γίνουν 10. Έτσι, για μένα δηλαδή πρέπει να παίξει ο πιτσιρικάς μπροστά. Άσχετα τώρα δεν ξέρω τι λένε, τώρα δεν έχει εμπειρίες, δεν είναι τόσο δυνατός, δεν έχει.
1: Κοίταξε, έτσι όπως το περιγράφεις όμως, βέβαια είναι και το θέμα των τρεξιμάτων, αλλά θέμα αποτελεσματικότητας νομίζω ότι στο να τελειώνει φάσεις ο Γιάννη Μητσουκ είναι πιο καλός.
2: Α, το μικρό που έχει παίξει 4 παιχνίδια και βάλει 5 γκολ, βέβαια.
1: Σου λέω για να τελειώνει παιχνίδια, για να τελειώνει η φάση. Γιατί ο Γιάρεμτσουκ, α πούμε, παράδειγμα, είναι και ένα παιδί το οποίο έπαιζε πέρυσι στη Γαλλία. Μην το ξεχνάς αυτό, δηλαδή είναι και εμπειρία.
2: Ναι, όχι, όχι, όχι, δεν το ξεχνάω. Τέλος πάντων, θα δούμε. Μακάρι να έχουν καλά αποτελέσματα όλοι. Έτσι, καλή συνέχεια, παιδιά, καλή δύναμη. Έτσι, με ξεφτύλισε ο ανοιχτό μου, ξέρει, βίβη στη γιαγιά του, στη μάνα μου. Εγώ γίναμε. Τον παθόλη γειτονιά.
1: Έγινε, ωραία, μια χαρά. Μια χαρά, καλά έκανε. Η αλήθεια λέγονται. Έγινε, έλα, τα λέμε, γεια. Καλά, διότι έχετε με τον Νικόλα το Λαμέλα εδώ πέρα στα μηνύματά σας. Δεν μπορώ να τα διαβάσω τώρα πράγματα, παιδιά. Απλά διαβάσω ένας που λέει, γιατί λέει τόσα χρόνια λέει που δεν έπαιζε το Champions League, γιατί έπαιρνε στην εκπομπή και έστειλε δηλητήρια για τις άλλες ομάδες. Εν πάση περιπτώσει, αυτό μπορώ να το διαβάσω. Κάνα δύο ακόμη δεν διαβάζονται. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Καλημέρα, εγώ είμαι.
1: Ναι, ναι.
3: Τι κάνετε, καλημέρα, κύριε Νιόζη.
1: Βαγγέλης, φίλε, Βαγγέλης.
3: Α. Βαγγέλη, είμαι ο Στάθης. Βαγγέλη, εγώ πιστεύω ότι εγώ πήρα για έναν ακροατή που μίλησε για τον Ντόρσεϊ και για... υπάρχει περίπτωση να πάει στον ΠΑΟΚ ο Ντόρσεϊ.
1: Ο Ντόρσεϊ υπάρχει, δηλαδή είναι κοινό μυστικό τώρα να σου πω, δεν είναι επίσημο, αλλά είναι κοινό μυστικό, έχει βουήξει όλη πιάστα, το ξέρουμε όλοι, ότι έχει μια πολύ μεγάλη πρόταση από τον ΠΑΟΚ, από το καλοκαίρι.
3: Δεν νομίζω ότι είναι, δηλαδή θέλω να διορθώσω κάτι, γι' αυτό πήρα πιο πολύ τηλέφωνο. Δεν νομίζω ότι ο κύριος Μιστακίδης θέλει την ΠΑΕ, δηλαδή στόχος είναι η ΠΑΕ. Βέβαια είναι η ΠΑΕ, αλλά δεν είναι ο άμεσος στόχος η
1: ΠΑΕ. Να σου θυμίσω ότι πριν πάει στην ΚΑΕ πήγε να πάρει την ΠΑΕ και μετά πήγε
3: στην ΚΑΕ. Σωστά, έτσι είναι. Απλά αυτό που θέλω να καταλάβει ο φίλος που το είπε, δεν ξέρω, ο Ολυμπιακός ήτανε. Του Ολυμπιακού ήταν ο φίλος.
1: Ο Κωνσταντίνος που μιλούσε πολύ μετρημένα, έτσι πολύ σωστά, αυτό
3: δεν λες. Ναι, και μίλησε για τον Ντόρσεϊ και για τον Μιστακίδη.
1: Δεν ξέρω.
3: Θέλω να του πω κάτι. Καλοπροαίρετα, έτσι. Να του πω κάτι και να το ακούσουν και οι άλλοι φίλαθλοι εδώ στην Αθήνα. Δεν είναι στόχος αυτού του ανθρώπου που ανήκει στους αρίστους και άλλους στον Πούτιν κτλ. Ο στόχος δεν είναι η ΠΑΕ, η ΚΑΕ κτλ. Είναι το λιμάνι. Το λιμάνι. Εκεί που πάνε τα πλοία και ξεφορτώνουν τα κοντέινερ και τα ξανά ξεφορτώνουν και τα φορτώνουν. Αυτή και αυτό είναι ο στόχος.
4: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
5: Το στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται χαρακτήρα. Στη Navy and Green Η διαχρονική κομψότητα συναντά την ποιότητα και την άνεση. Ανακαλύψτε ανδρικές συλλογές από premium υφάσματα με προσεγμένη κατασκευή και σύγχρονο design που διατηρεί την κλασική του αξία. Για κάθε περίσταση, για κάθε στιγμή της ημέρας. Από το γραφείο μέχρι την κερκίδα. Επισκεφτείτε τη Navy and Green στο Kings Avenue Mall στην Πάφο. Navy and Green. Το στυλ που μένει διαχρονικό. Η ERB Ασφαλιστική και η Αστυνομία Κύπρου, τμήμα Τροχέας Αρχηγείου, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Οδικής Ασφάλειας, σας προσκαλούν σε ανοιχτή εκδήλωση για το κοινό το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο Μετρόπολης Μολ στη Λάρνακα, από τις 10 το πρωί μέχρι και τις 2 το μεσημέρι. Στην εκδήλωση θα υπάρχουν διαδραστικά εκπαιδευτικά παιχνίδια, ειδικός εξοπλισμός του τμήματος Τροχέας, ξυλοπόδαρος, live link, μοτοσυκλετιστές από τη λέσχη μοτοσυκλετιστών, αλλά και πολλές εκπλήξεις και δώρα για μικρούς και μεγάλους. Σας περιμένουμε. Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Για να μην αφήσουμε τα όνειρά μας να γίνουν συντρίμια. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank. Σε κάθε σπίτι, όταν ένα φως ανάβει, κάτι ξεκινά. Το διάβασμα του αγαπημένου μας βιβλίου. Ένα τραπέζι που γεμίζει παρέα. Το βράδυ που λέμε το πρώτο «Καλώς ήρθες». Κάθε φως που ανάβει, ζωντανεύει μια ιστορία. Στην PGS θα βρεις το φωτισμό που ταιριάζει στο χώρο σου. Τον φωτισμό που ταιριάζει στις δικές σου στιγμές. PGS. Δίνουμε στην ιστορία σου φως.
6: Οι κόρες της Αρετής. Μια ιστορία για τη μητρική αγάπη, τη φιλοδοξία και τις επιλογές που καθορίζουν τη ζωή μας. Πρεμιέρα Δευτέρα 12 Οκτωβρίου και κάθε Δευτέρα ως Πέμπτη στις 9 το βράδυ στον ΑΕΦΑ Κύπρου.
5: Εσύ, τι θα έκανες με 2.000 ευρώ? Σούπερ μάρκετ χωρίς λίστα και γεμάτο ρεζερβουάρ, ταξιδάκι, shopping, συναυλίες, brunch και dinners, gadgets, νέο κινητό, τηλεόραση. Ό,τι κι αν θέλεις, μπορεί να γίνει. Κάνε τουλάχιστον 15 αγορές κάθε μήνα από 1η Οκτωβρίου έως 31 Δεκεμβρίου με κάρτα Eurobank Mastercard και μπορεί να γίνεις ένας από τους 15 τυχερούς που διεκδικούν από 2.000 ευρώ στην εφαρμογή επιστροφή για εξαργύρωση σε οποιαδήποτε επιχείρηση συμμετέχει στο πρόγραμμα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Περισσότερα, όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.cy. Κάθετος Mastercard Competition.
7: Το νέο Dolphin GDMI ήρθε. Το Super Hybrid της BYD που πάει μπροστά μια ολόκληρη κατηγορία. Περισσότερα από 1000 χιλιόμετρα αυτονομίας και απίστευτα χαμηλή κατανάλωση για ατέλειωτες διαδρομές με ένα μόνο γέμισμα. Έξυπνες τεχνολογίες για απομακρυσμένο έλεγχο από το κινητό σου και φωνητικές εντολές για άνετη και ασφαλή οδήγηση. Νέο Dolphin GDMI. Ήρθε και μιλάει με τους δικούς του όρους. Απόκτησε το σήμερα από 21.990 ευρώ.
8: Αγάπη, φούσκωσα.
9: Νίσκας. Μπακτεφλόρα.
8: Αγάπη, το μωρό κλαίει.
9: Ηρέμησε. Μπακτεφλόρα.
8: Αγάπη, τι έχεις?
9: Η κοιλιά μου.
8: Αφού ξέρεις. Μπακτεφλόρα.
10: Ολοκληρωμένη σειρά Μπακτεφλόρα. Με προβιωτικά.
8: Για την ομαλή λειτουργία του εντέρου.
10: Αγάπησε το μικροβίωμά σου.
8: Βρες και εσύ το δικό σου Μπακτεφλόρα.
10: Προϊόν νοσοποιημένο στο νεό. Δεν

0: Το Epic One είναι κεύθυνο πορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα tablet. Epic. Great Network. Great Value. Για νέες συνδέσεις σε 24μήνο συμβόλαιο μέχρι 21 δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
1: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω! Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
2: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Καλημέρα σας. Θα θέλαμε να σας κάνουμε μερικές ερωτήσεις για την ακροαματικότητα των ραδιοφώνων.
4: Πείτε μου, είμαι έτοιμος.
3: Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούσατε σήμερα?
5: Σπορ FM 95. Και σήμερα και κάθε μέρα. Σπορ FM 95. Αυτό ακούω.
6: Αν σας καλέσουν από εταιρεία έρευνας ακροαματικότητας, απαντήστε ξεκάθαρα. Σπορ FM 95. Γιατί η άποψή σας μετρά.
7: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 7. Time for that great feeling με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο.
8: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
7: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η Sita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

Το φοβόμαστε χθες με τις βροχές που αναμέναμε ότι θα μπορούσε να βραχεί τον καζόν, να μην γίνει ο αγών. Κινδύνεψε το παιχνίδι στη Λάρνακα, όχι να μην γίνει αλλά να μην ολοκληρωθεί, και τελικά την πάθαμε από τον κεραυνό που χτύπησε τους προβολείς, έναν τους προβολείς στην Περιστερώνα. Καλημέρα σε όλους, καλό πρωινό, καλώς βρεθήκαμε και σήμερα στους 95 στα FM, στους 90 εάν μας ακούτε στην επαρχία Μοχώστου. Sport FM 95 ακούτε και την εκπομπή Πρώτη Πάσα, το πρώτο τρίωρο ενημέρωσης και σήμερα από το σταθμό μας. Σήμερα 5η 15 Οκτωβρίου, στα μέσα του μήνα. Καλό ξεκίνημα στη σημερινή μέρα, καλό στέγνωμα από τα χθεσινά, τις έντονες βροχοπτώσεις, δυστυχώς, και τα προβλήματα που δημιούργησαν για πολύ κόσμο. Φαίνεται ότι τα πράγματα σήμερα θα είναι κατά πολύ καλύτερα. Δεν έχουμε οποιαδήποτε, τουλάχιστον έτσι, ενημέρωση ή πρόβλεψη για ανάλογα καιρικά φαινόμενα. Όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε, όπου κι αν σας βρίσκει το σημερινό πρωινό, καλά να είστε.

0: Τι υγεία να έχετε. Ξεχωριστή καλημέρα σε όσους δυσκολεύονται και από το χθεσινό βραδινό ποδοσφαιρικό ξενύχτη. Άξιζε νομίζω τον κόπο. Έστω και αν κάποια αποτελέσματα μπορεί στο τέλος για πολύ κόσμο να μην ήταν τα ιδανικά, τα αναμενόμενα. Οι φίλοι της ΑΕΚ για παράδειγμα ίσως ακόμη προσπαθούν, γιατί είναι γενικότερη απορία, να αντιληφθούν και να καταλάβουν πως χάθηκε το παιχνίδι χθες βράδυ στο Λονδίνο. Γενικότερα ωστόσο ήταν μια βραδιά και πάλι έτσι επίπεδου Champions League, με κάποια ειδικά παιχνίδια, με πλούσιο θέαμα, με πολλά γκολ. Ενώ σκυτάλι παίρνουν σήμερα οι άλλες δύο διασυλλογικές διοργανώσεις, και σήμερα σαφώς η ιδιαιτερότητα της σημερινής, της απόψινής βραδιάς, είναι η προσπάθεια των δύο κυπριακών ομάδων σε Europa League η Ομόνοια, σε Conference League η Πάφος FC. Εκτός έδρας αποστολές και για τις δύο, θα τα πούμε στη συνέχεια. Καλό δρόμο για όσους ήδη βρίσκονται στο αυτοκίνητο και από εκεί μας ακούτε. Προσεκτικά, υπομονετικά και όχι ενέργειες με ρίσκο. Θυμίζω στο 2950 με γραπτά μηνύματα. Επικοινωνείτε αν θέλετε μαζί μας. Πρώτος μας καλημέρισε, για την ακρίβεια μας πολύ καλημέρισε, ο Μάριος 532. Γράφει για την αγαπούλα σήμερα στη Σλοβενία ότι καλείται να ορθώσει ανάστημα απέναντι στην Τσέλιε. Μια νότα αισιοδοξίας υπάρχει για τον ίδιο, είναι 50-50. Πάμε μετά με βάση το μήνυμά του στη Λίβερπουλ. Οι Red Ψες πάτησαν γκάζι, σημειώνει, και έδειξαν ότι στο Champions League είναι αλλιώς. Αν ο Αντώνης, Αντώνη Ραόλα δηλαδή, δεν έκανε αλλαγές, ίσως το σκορ να ήταν πολύ διαφορετικό. Ακολουθεί η καλημέρα του πράσινου κυνηγού σε εμάς και όπως πάντα και στους ανατολικούς του Γκάσιπι. Η μέρα Ομόνοιας γράφει σήμερα. Σχολάνουμε με το καλό, πάμε σπίτι, φαγητό, καναπέ, να απολαύσουμε το παιχνίδι. Είναι και ιδανική ώρα για την Ομόνοια, 7:45. Καλή δουλειά και προσοχή στους δρόμους επίσης από τον πράσινο κυνηγό. Καλημερίζω την Σκεύη, τον Παναγιώτη που πάει σχολείο, τον Κωνσταντίνο που πάει νηπιαγωγείο. Όλα αυτά με προτροπή του μπλε οδηγού, που όπως πάντα μαζί με την καλημέρα του και τα μηνύματά, του μας υπενθυμίζει δεν λυγίσαμε στις δύσκολες στιγμές. Θυμίζω στο 2950 μέχρι αύριο που θα κάνουμε την κλήρωση, διεκδικείτε αν θέλετε ένα ελαστομερές στεγανοτικό με ίνες Fiber, μας το προσφέρει η εταιρεία Shakarian Color Center, είναι αξίας 90 ευρώ, είναι ιδανικό για ταράτσες, βεράντες, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ξύλο, σε μέταλλο, είναι ανθεκτικό σε ακραίες καιρικές συνθήκες όπως τις θεσινές, προσφέροντας απόλυτη στεγανότητα. Σακαριάν στέλνετε στο 2950, ακολούθως το ονοματεπώνυμο και την ηλικία σας. Αύριο εδώ στην εκπομπή θα κάνουμε την κλήρωση. Αύριο θα γίνει και η κλήρωση για τους δύο τυχερούς που θα πάρουν από μία δωρεπιταγή αξίας 100 ευρώ από την ΣΥΤΑ. Μπορούν να την αξιοποιήσουν στα καταστήματα ΣΥΤΑ. Συμμετέχετε στον διαγωνισμό κάνοντας follow τους επίσημους λογαριασμούς at Cita Cyprus και at Sport FM 95 και 24 Sports. Εκεί θα βρείτε το post του διαγωνισμού, κάνετε φυσικά το like και ακολούθως tag σε ένα φίλο σας. Μας καλημερίζει και ο πράσινος Πομπάρτας τους απανταχού πρωτοβασίτες και κάνει λόγο για βόμβα μεγατόνων απόψε στη Σλοβενία. Μα τι εστί βόμβα μεγατόνων. Δεν εκτιμώ ή δεν το ερμηνεύω εάν η Ομόνοια καταφέρει να κερδίσει. Με την αξιολογούμε ως βόμβα μεγατόνων, δεν παίζει με κάποιο μεγαθύριο. Θα τα δούμε όμως, να δούμε πώς θα εξελιχθεί το παιχνίδι και για τις δύο ομάδες τα παιχνίδια μας σήμερα. Πάμε να ρίξουμε την πρώτη ματιά στην επικαιρότητα μέσα από τις αθλητικές εφημερίδες. Πάμε να δούμε σήμερα τα σημαντικότερα θέματα στα αθλητικά πρωτοσέλιδα.
1: Τα αθλητικά πρωτοσέλιδα φέρνει κοντά σας η Mangas Home Improvement. Τα πάντα στον Μάγκα.
0: Goal News στον Φιλελεύθερο με φόρα για το 2-2 το κύριο θέμα. Ρεπορτάζ Ομόνοιας για το απόψινό παιχνίδι. Μετά την νίκη επί της Θέλτα, η Ομόνοια κυνηγά διπλό επί της Τσέλιε σημειώνει Χένικ Μπέρκ, οι στόχοι μας δεν έχουν αλλάξει. Πρεμιέρα με φιλοδοξίες στον Μπέρκαμο, το αντίστοιχο ρεπορτάζ για την Πάφος FC, δοκιμάζει το ευρωπαϊκό δυσανάστημα, σημειώνει απέναντι στην Αταλάντα. Σαπίντο με σεβασμό, χωρίς φόβο για το τέλειο παιχνίδι. Πάμε στα χθεσινά παιχνίδια Κυπέλλου. Η διαφορά ποιότητας ήταν ευδιάκριτη για τον Άρη, ο τίτλος και την νίκη του την άνετη επί του Εθνικού Άχνας. Ζορίστηκε, άντεξε στη βροχή και έκλεισε θέσεις στους 16 για την ομάδα του Ύψωνα. Και για το παιχνίδι που δεν έγινε, Κεραυνός σε πυλώνα φωτισμού έφερε αναβολή. Ο coach απέναντι στα λόγια του ρεπορτάζ από Έλλη, υπόσχεση Νίκου Παπαδόπουλου και η άβολη πραγματικότητα. Ο προβληματισμός φύγει τον κλειό, ρεπορτάζ ανόρθωσης ενώπιον αποφάσεων και δραστικών μέτρων η διοίκηση. Απόλλωνας, το θέμα έχει να κάνει με τον Γκάρι Ροντρίγκες, η λάμψη του Γκάρι και η σκιά του 80%. Ο Ροντρίγκες που κάνει τη διαφορά και ο Λοσάδα που αναζητεί περισσότερες λύσεις πρώτης γραμμής. Δυναμική αρχή, ζητούμενο η συνέχεια, ΑΕΛ, κορυφαία κίνηση της οχταετίας. Ανάλογο και το ρεπορτάζ της ΑΕΚ για τον προπονητή της, το Ρούπεν Σεγιές. Το καλύτερο ξεκίνημα στην καριέρα του, σημειώνει. Πάμε στην εφημερίδα Χαραυγή, στις αθλητικές της σελίδες. Κόσμος των Σπορ, Ομόνια σε ειδική αποστολή, γράφει ο τίτλος στο κύριο θέμα για το απόψινό παιχνίδι στη Σλοβενία. Ιστορικό ραντεβού για την Πάφο και το παιχνίδι απόψε στην Ιταλία. Σε ρεπορτάζ τοπικής επικαιρότητας, ίση αντιμετώπιση, νέα σαν να μην αυτό ζητά μετά τα όσα έχουν συμβεί στο παιχνίδι με το Αποέλ. ΑΕΛ βλέπει τη συνέχεια και έχει τις ίδιες απαιτήσεις. Αποέλ θέλει να δώσει συνέχεια στα νικηφόρα αποτελέσματα. ΑΕΚ Λάρνακας ξεκινούν τα ντέρπι και ο στόχος της δεν αλλάζει. Πάμε στον Απόλλωνα. Οι επιστροφές, παιχτών δηλαδή, λύνουν τα χέρια του Ερνάν Λοσάδα. Ανόρθωση, το παιχνίδι με την Ομόνια 29 Μαΐου απέκτησε χαρακτήρα τελικού, σημειώνει. Και κατά χθεσινά παιχνίδια, δύο προκρίσεις, μία αναβολή για τα τρία ή τα δύο που έγιναν καλύτερα παιχνίδια Κυπέλλου. Εφημερίδα Super Sport, να ζητήσει και τα αρέστα, γράφει ο τίτλος. Ρεπορτάζ Ομόνια στο κύριο θέμα. Οι πράσινοι επιδιώκουν μέσα στη Σλοβενία απέναντι στη νέα δύναμη της χώρας τα τελευταία χρόνια να κάνουν το 2-2. Η πρώτη της απόπειρα στον Μπέρκαμο της Ιταλίας, η ομάδα του Ρικάρτο Σαπίντο για το παιχνίδι με την Αταλάντα. Παρότι outsider, στόχος να πάρει κέρδος. Πέρασαν τα φαβορή, προκρίσεις για Άρη και Ένωση Νέων Ύψωνα. Αναβλήθηκε το παιχνίδι στην Περιστερώνα. Σε ρεπορτάζ άλλων ομάδων, ανάληψη των ευθυνών του στο θέμα στην ανόρθωση με αφορμή για την γραπτή δήλωση του κ. Μανιάτη. Αμετακίνητος ο Ουντέν στο θέμα της ΑΕΛ για το Γάλλο Μέσο. Η επιστροφή του Λαΐφη στο θέμα και στο ρεπορτάζ από ΕΛ. Μονάχα μια σκέψη, ρεπορτάζ από Απόλλωνα, νίκη στα επόμενα παιχνίδια, το απόλυτο μέχρι τα επόμενα ντέρπι. Οι απαντήσεις του Αντερέκεν στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ για το σκοράρισμα του Αντερέκεν στα τελευταία παιχνίδια. Και πάμε στο γήπεδο του Πολίτη με φόρα για το απόλυτο, το ρεπορτάζ για το απόψινο παιχνίδι της Ομόνιας στη Σλοβενία. Το 20ο στο πιο ψηλό επίπεδο παιχνίδι ορόσημο για την Πάφο απέναντι σε μια ομάδα του Top 5, σημειώνει το ρεπορτάζ ότι είναι ο 20ος ευρωπαϊκός εκτός έδρας αγώνας. Σε άλλα ρεπορτάζ, στοχεύοντας στο τέλος του σερί, το αρνητικό σερί για το Αποέλ που δεν πανηγύρισε τρίποντο στις 6 τελευταίες αναμετρήσεις κόντρα στην Πάφο. Για την επιτυχία φροντίζουν οι φόρεχοι, ανάγκη του εύκολο γκολ, σημειώνει το ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Οφείλουμε να αναλάβουμε τις ευθύνες, ο απόϊχος το δηλώσει ο Μανιάτης στο ρεπορτάζ της ανόρθωσης, το πιστοποίησε και με γκολ και εδώ το ρεπορτάζ της ΑΕΛ έχει να κάνει με τον Ρεμί Ουντέν. Βάση για συνεχόμενες επιτυχίες, τα παιχνίδια που ακολουθούν για τον Απόλλωνα. Για τα χθεσινά, δύο εισιτήρια και ένας κεραυνός. Η κακοκαιρία επηρέασε την ομαλότητα των αγώνων Κυπέλλου με έναν να οδηγείται σε αναβολή. Αυτά και σήμερα από τις αθλητικές εφημερίδες και τα αθλητικά ένθετα.
1: Η ώρα στο Σπορ FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά της Πετρολίνα.
2: Κάθε έλεγχος μετρά. Έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα Άτσι Πιένι.

Ήρθε και η εξήγηση για νέο, με νέο μήνυμα για το TST βόμβα μεγατόνων απόψε στη Σλοβενία. Σλοβενία, εκοφαντικό 04, σημειώνει ο φίλος. Θα δούμε. 7:45 λοιπόν. Η Ομόνια δίνει το παιχνίδι για την δεύτερη αγωνιστική στο League Face του Europa League στη Σλοβενία κόντρα στην Τσέλιε. Έχοντας κερδίσει στην πρεμιέρα, σαφώς εάν καταφέρει απόψε να κάνει το 2-2, γενικότερα αν φύγει με θετικό αποτέλεσμα, δημιουργεί τις καλύτερες προϋποθέσεις εν ώψη της συνέχειας και της παρουσίας της σε αυτή την διοργάνωση. Ολοκληρώθηκε χθες η προετοιμασία χωρίς απρόπτα. Τα αγωνιστικά δεδομένα ήταν βέβαια γνωστά από το πρωί και, από την, και λίγο πριν την αναχώρηση της ομάδας της αποστολής, όταν ανακοινώθηκαν τα όποια αγωνιστικά προβλήματα υπήρχαν, που έχουν να κάνουν με την απουσία του Ανδρέα Χρήστου από την αποστολή. Ο Μπράουερς είναι στην αποστολή, θα δούμε σε ποιο βαθμό ετοιμότητας είναι και αναλόγως και του πλάνου του Χένικ Μπέρκ εάν θα χρησιμοποιηθεί. Θυμίζω ότι δεν είναι στην ευρωπαϊκή λίστα ο Ακιντόλα, ο Αντουμπάτζο, ο Κίτσος, ο Μουσιαλόφσκι, ο Άιτινγκ. Ο Χένικ Μπέρκ έκανε δηλώσεις χθες πριν από την τελευταία προπόνηση. Έμπειρη ομάδα, είπε η Τσέλιε, μπορεί να μην έχει τα αποτελέσματα που θα ήθελε στο πρωτάθλημα, όμως διαθέτει πολλούς και καλούς και έμπειρους ποδοσφαιριστές. Θα προσπαθήσουμε, είπε, να δώσουμε τον καλύτερο μας σε αυτό, όπως θα τον δίνουμε σε κάθε παιχνίδι. Θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί, είπε, τόσο στο πρωτάθλημα όσο και στην Ευρώπη, να διεκδικήσουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε σε αυτή τη διοργάνωση. Ρωτήθηκε μετά και την νίκη στην πρεμιέρα για τους στόχους, για το πού μπορεί να φτάσει η ομάδα. Είναι πολύ νωρίς, είπε, να αρχίσουμε να κοιτάζουμε πολύ μακριά. Θα επικεντρωνόμαστε σε κάθε αγώνα ξεχωριστά. Θα προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Αυτό θα κάνουμε και αύριο, είπε, για το σημερινό παιχνίδι, και στη συνέχεια έχουμε να δούμε τον επόμενο αγώνα κόντρα στην Celtic. Στις 10 το παιχνίδι της Πάφος FC στην Ιταλία, εδώ μιλάμε για την πρεμιέρα των αγώνων στο Conference League, πρώτη αγωνιστική, πιο δύσκολα δεν θα μπορούσε να ξεκινήσει βέβαια η προσπάθεια για την Πάφο, κόντρα στην Ιταλική ομάδα, κόντρα σε μια ομάδα που συγκαταλέγεται στα φαβορί για την κατάκτηση του τροπέου. Και για τον Ρικάρτο Σαπίντο, όπως και για τον Χένικ Μπέρκ, υπάρχουν κάποια αγωνιστικά προβλήματα. Γκολτάρ και Γκαμαλέου δεν ταξίδεψαν, δεν είναι διαθέσιμοι για το απόψινό παιχνίδι, από τους ποδοσφαιριστές που είναι βέβαια διαθέσιμοι και βρίσκονται στην ευρωπαϊκή λίστα. Αναμέτρηση απέναντι σε μια ομάδα που θέλει να κατακτήσει το τρόπαιο, μια ομάδα με μεγάλη ιστορία και ένα πολύ καλό προπονητή, είπε ο Ρικάρτο Σαπίντο στις δηλώσεις του χθες στη συνέντευξη τύπου. Εμείς θα κάνουμε το παιχνίδι μας και ελπίζουμε για το καλύτερο αποτέλεσμα. Τους σεβόμαστε αλλά δεν τους φοβόμαστε. Είδαμε αρκετά παιχνίδια της Αταλάντα, αλλά τόνισε ότι αν θέλουμε να πάρουμε κάτι από το παιχνίδι αυτό, θα πρέπει να κάνουμε εμείς το τέλειο παιχνίδι. Είχαν προηγηθεί και δηλώσεις από τον Μαουρίτσιο Σάρι, τον τεχνικό της Αταλάντα. Ρωτήθηκε για την αντίπαλο της ομάδας του, την Πάφο. Την χαρακτήρισε εξαιρετική ομάδα. Αναφέρθηκε στην περσινή της πορεία στο Champions League. Γίνεται πολύ καλή δουλειά, είπε, σε αυτή την ομάδα. Διαθέτει ποδοσφαιριστές με σημαντικές ικανότητες, κυρίως στην κυκλοφορία της μπάλας. Ρωτήθηκε ή ζητήθηκε από τον Ρικάρτο Σαπίντο να σχολιάσει αυτή την τοποθέτηση του Μαουρίτσιο Σάρι. Είναι θετικό, είπε, να έχουμε καλά σχόλια από τέτοιους προπονητές. Τους σεβόμαστε, είναι ωραίο να μας σέβονται και αυτοί, αλλά εμείς πρέπει να πιστέψουμε, είπε, στους εαυτούς μας. Μεγάλη λοιπόν η βραδιά απόψε, με τα δύο παιχνίδια, το ένα μετά το άλλο. Ειδικά διαμορφωμένο το πρόγραμμα του Sport FM 95 από τις 7, και για όσο κρατήσει αντιλαμβάνεστε, και μετά τα μεσάνυχτα μέχρι να ολοκληρωθεί ο απόϊχος και από το δεύτερο παιχνίδι που θα αρχίσει στις 10. Είπαμε Τσέλιο Μόνια 7:45, Αταλάντα Πάφος FC στις 10. Ραδιοφωνική μετάδοση βέβαια από τον Sport FM 95. Τηλεοπτικά η αναμέτρηση
της Ομόνια στη Σλοβενία, απορεί και ένα κερί και HD. Η αναμέτρηση της ΕΠΑΦΟΥ στην Ιταλία από την Cita Vision. Αγωνιστικές υποχρεώσεις έχουν απόψε και τρεις ομάδες της Ελλάδας. Χρονικά πρώτος ο Παναθηναϊκός, 7:45 πρεμιέρα για αυτόν στο Conference League, αντιμετωπίζει εντός έδρας την Μπόρατς Μπάνια Λούκα. Οι άλλες δύο ομάδες, Ολυμπιακός και Όφη, που συμμετέχουν στο Europa League, φέρνουν το 2-2, θα παίξουν στις 10, Ολυμπιακός εκτός έδρας κόντρα στην Μαρσέιγ, Όφη επίσης εκτός έδρας κόντρα στην Ρένε. Και τα τρία παιχνίδια των ομάδων της Ελλάδας, ενημέρωση, συνδέσεις κατά την διάρκεια της απόψινής μας εκπομπής. Πάμε Ευρώπη και παράλληλα με την εξέλιξη των παιχνιδιών των δικών μας ομάδων, τηλεοπτικά και τα τρία από τα κανάλια Cita Vision Sports. Και live ενημέρωση βέβαια για όλα τα παιχνίδια, για όλα τα σημαντικά απόψινά παιχνίδια από την ιστοσελίδα μας 24 Sports. Πάμε στα χθεσινά του κυπέλου. Μάθαμε τις δύο τελικά αντί τις τρεις πρώτες ομάδες που πήραν την πρόκριση από τους 10 αγώνες της πρώτης φάσης της φετινής διοργάνωσης του κυπέλου Coca-Cola πρώτης δεύτερης κατηγορίας. Άρης και Ένωση Νέων Ύψωνα προκρίθηκαν χθες. Άνετη νίκη η πρόκριση του Άρη στη Λεμεσό στο στάδιο Αλφαμέγαπη του Εθνικού Άχνας με 4-0, με τέσσερις διαφορετικούς σκόρερ Λέμπι, Παζέ, Βέρτον και Χαραλάμπους. Πιο δύσκολα ήρθε η νίκη πρόκριση για την ομάδα του Ύψωνα στο αμόχωστο σέπι του Σπάρτα Κουκητίου με 2-0. Μπρόμπεϊ και Ντελούκα στα τελευταία στάδια του αγώνα σκόραραν. Η αναμέτρηση μάλιστα διακόπηκε προσωρινά, όπως αποδείχθηκε, για ένα 12 λεπτό περίπου εξαιτίας της έντονης βροχόπτωσης. Μπόρεσε, ολοκληρώθηκε το παιχνίδι στη Λάρνακα. Δεν μπόρεσε να ξεκινήσει η αναμέτρηση που ήταν προγραμματισμένη χθες στην Περιστερώνα ανάμεσα στην Ομόνια 29 Μαΐου και την ΑΕΠ Πολεμιδιών. Πέραν από την έντονη βροχόπτωση είχαμε ζημιά, βλάβη που προκλήθηκε σε προβολέα του γηπέδου από χτύπημα κεραυνού, από πτώση κεραυνού. Το παιχνίδι αναβλήθηκε και αναμένουμε από εδώ και πέρα την ενημέρωση για το πότε θα οριστεί εκ νέου. Και θα δούμε και τη ζημιά, τον βαθμό της ζημιάς, γιατί έχουμε παιχνίδι την Κυριακή για το πρωτάθλημα στο ίδιο γήπεδο. Ομόνοια 29 Μαΐου παίζει με την Ανόρθωση. Για την ώρα, προγραμματισμένα επόμενα παιχνίδια σε αυτή την πρώτη φάση του κυπέλου είναι άλλα δύο την ερχόμενη Τετάρτη στις 6 Νέα Σαλαμίνα Απεάκρο Τηρίου στο Αμόχωστος και στις 7 στην Αρένα ΑΕΚ Ακρίτας Κλώρακας.

0: Μια και ο λόγο για τα χθεσινά, τα καιρικά, τις βροχοπτώσεις, σας ενημερώνω γιατί παίρνω και εγώ τώρα την ενημέρωση από την εφημερίδα Καθημερινή. Καταραχτώδεις βροχές στον αυτοκινητόδρομο. Είναι στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού Πάφου, στην περιοχή της Σύραγγας, καθώς και σε παρακείμενους παρακαμπτήριους δρόμους. Σε ορισμένα μάλιστα σημεία παρατηρείται συσσόρευση νερού στο οδόστρωμα. Όσοι είστε στην περιοχή, όσοι κατευθύνεστε, να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, όπως σημειώνεται και στη σχετική ανακοίνωση, να διατηρείτε αποστάσεις ασφαλείας από τα προπορευόμενα οχήματα, ταχύτητες χαμηλές και αναμένα φώτα πορείας. Πάμε στα χθεσινά του Champions League. Ολοκληρώθηκε η δεύτερη αγωνιστική. Το ξεκίνημα και η μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα στο Λονδίνο έδειχνε ότι η ΑΕΚ μπορούσε να φτάσει στη δεύτερη της νίκη κόντρα στην Σαχτάρ. Προηγήθηκε, αλλά λίγο αργότερα άρχισαν τα πράγματα να πηγαίνουν στραβά. Έχοντας ξεκάθαρε την υπεροχή, έχοντας δημιουργήσει ευκαιρίες και νωρίτερα, προηγήθηκε με τον Μάγερ στο 28 λεπτό η ΑΕΚ. 6 λεπτά αργότερα η Σαχτάρ κέρδισε με παρέμβαση του VAR πέναλτι και ισοφάρισε. Τα λάθη, ειδικά στα τελευταία στάδια της αναμέτρησης, στήχησαν στην ΑΕΚ που δέχθηκε 2 γκολ στο 80 και 86 λεπτό της αναμέτρησης. Ειδικά το δεύτερο γκολ της Σαχτάρ με τον Τοπίας από το λάθος του Μπρινιόλι και σε μια φάση που έπαιζε και με παίχτη λιγότερο, γιατί ο Γιώβιτς καθυστέρησε να βγει εκτός του γηπέδου τη στιγμή της αλλαγής του και είναι ο νέος κανονισμός που εφαρμόζεται ότι αν καθυστερήσεις πέραν των 10 δευτερολέπτων φεύγεις, αλλά αυτός που θα σε αντικαταστήσει θα πρέπει να περιμένει για ένα τουλάχιστον λεπτό αγωνιστικού χρόνου. Έγινε πολλής λόγος για το πέναλτι που κερδίθηκε, που δόθηκε μάλλον με παρέμβαση του VAR στην Σαχτάρ. Αν υπήρχε ανατροπή, αν υπήρχε χέρι, είναι αλήθεια ότι ο διαιτητής εκεί που πάει να δει τον field review, αλλά και μετά που εξηγεί στους παίκτες της ΑΕΚ, δίνει την εντύπωση ότι η παράβαση την οποία κλήθηκε να αξιολογήσει από το VAR ήταν για χέρι. Η UEFA ωστόσο λίγο αργότερα επίσημα με ενημέρωσή της έκανε λόγο για πέναλτι που καταλογίστηκε για φάουλ, για ανατροπή δηλαδή στην περιοχή. Είχαμε σπουδαία παιχνίδια, μεγάλα σκορ στα άλλα παιχνίδια τα ψεσινά. Μεγάλη ανατροπή για την Real Madrid που έχανε μέχρι το 83ο λεπτό με 3-1 από την Ρώμα στο Ολυμπικό, αλλά το τελικό σκορ έγραψε Ρώμα Real 3-4. Μεγάλο διπλό για την Paris Saint-Germain στην Αγγλία επί της Manchester City με νίκη 4-2. Χαρακτηριστικό ότι μέχρι το 32ο λεπτό της αναμέτρησης η Paris Saint-Germain ήταν μπροστά με 3-0. Έκλεισε μάλιστα το ημίχρονο στο 0-3. Φέγενορντ Κόμο 3-2. Μεγάλη νίκη της Liverpool στο άλλο παιχνίδι που έγινε νωρίτερα ψες. 6-3 εκτός έδρα στην LASK. Εντυπωσιακή Αστον Βίλα 6-0 στην Αγγλία την Φενέρμπαξε. Νίκη της Μπότο Κλίμτ επί της Μπορούσα Ντόρτμουντ 1-0. Πέντε γκολ στο παιχνίδι της Real Betis με την Πόρτο, νίκη για την ισπανική ομάδα 3-2. Και διπλό για την Στουτκάρδη 3-0 στην Μπρατισλάβα την Σλόβαν. Το απόλυτο στις πρώτες δύο αγωνιστικές έχουν με 6 βαθμούς η Paris Saint-Germain, η Μπαρσελόνα, η Άστον Βίλα, η Στουτκάρδη, η Λίβερπουλ, η Sporting Λισαβόνας, η Arsenal, η Real Μαδρίτης και η Real Betis. Στους 4 βαθμούς Μπάγερ Μονάχου και Σαχτάρ, στους 3 βαθμούς Κόμο, Manchester United, Villarreal, Ατλέτικο Μαδρίτης, Μπριζ, η City, η Dortmund, η Lens, η ΑΕΚ που είναι στην 20η θέση, η Λιψία, η Σαμπάχ, η Φέγενορτ και η Μποτοκλίμπ. Στον 1 βαθμό Ρώμα, Αϊτχόβεν, Βίκινγκ και Φενέρμπαξε, χωρίς βαθμό μετά από 2 παιχνίδια, η Ίντερ, η Πόρτο, η Σλάβια, η Νάπολη, η Λάσκ, η Λίλ, η Γαλατά Σεράι και η Σλόβαν Μπρατισλάβας. Πάμε στο μπάσκετ. Δεν τα κατάφεραν χθες βράδυ οι δύο από τις τρεις κυπριακές ομάδες που είχαν αγωνιστικές υποχρεώσεις. EuroCup, δεύτερη αγωνιστική στο EuroCup ανδρών. 2-2 για τον Κεραυνό που κέρδισε στη Σλοβακία την Νίτρα 88-78. Έχασε στην Πολωνία η ΑΕΚ 94-80 από την Νίτσκι. Αν και ήταν πίσω στο σκορ με διαφορά 24 πόντων και έφτασε να διεκδικεί το παιχνίδι. Πρώτη ήττα για την ΑΕΚ, ενώ ξεκίνημα με ήττα στο EuroCup γυναικών για την ΑΕΛ. Έχασε στην Τσεχία από την Ζάπινη Μπρνό με 102-64. Φούτσαλ, μπαίνουμε σήμερα στην δεύτερη αγωνιστική, Αραράτ ΑΕΛ. Το τηλεοπτικό παιχνίδι στις 8. Επίσης απόψε στις 7:30 από Ελπίδα Στρομερίτη και ΑΕΚ Ένωση Νέων Λατσιών στις 8. Και αύριο Παρασκευή τα παιχνίδια Δόξα Παλαιομετόχου Ομόνια και Απόλλων Αθιένου. Πάμε στο διαφημιστικό για τη συμπλήρωση του πρώτου ημιώρου. Έρχεται ο Μιχάλη Τσικαλά σε λίγο και συνεχίζουμε.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Ώρα να ασφαλίσετε την πολυκατοικία σας με το σχέδιο ασφάλισης κοινόκτητων οικοδομών My Complex από τη Μινέρβα Ασφαλιστική.
2: Στο ΓΕΣΥ υπάρχει προσωπικός ιατρός για εσάς και τα Σαββατοκύριακα και τις δημόσιες αργίες μέσω των υπηρεσιών εφημερίας. Αν παρουσιάσετε ξαφνικά ανησυχητικά συμπτώματα, έντονο πόνο, επιδείνωση σοβαρής χρόνιας πάθησης ή υψηλό πυρετό που συνοδεύεται από άλλα συμπτώματα, καλέστε την υπηρεσία εφημερίας της επαρχίας σας. Μετά από τηλεφωνική αξιολόγηση, κλείνετε ραντεβού την ίδια ημέρα. Βρείτε τον αριθμό στο gesi.org.cy.
3: Εσύ, τι θα έκανες με 2.000 ευρώ? Σούπερ μάρκετ χωρίς λίστα και γεμάτο ρεζερβουάρ, ταξιδάκι, shopping, συναυλίες, brunch και dinners, gadgets, νέο κινητό, τηλεόραση. Ό,τι και αν θέλεις μπορεί να γίνει. Κάνε τουλάχιστον 15 αγορές κάθε μήνα από 1η Οκτωβρίου έως 31 Δεκεμβρίου με κάρτα Eurobank Mastercard και μπορεί να γίνεις ένας από τους 15 τυχερούς που διεκδικούν από 2.000 ευρώ στην εφαρμογή επιστροφή για εξαργύρωση σε οποιαδήποτε επιχείρηση συμμετέχει στο πρόγραμμα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Περισσότερα όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.cy. Κάθετος Mastercard Competition.
4: Η Νικολέτα έχει κινητό, όπως και εσύ. Και είναι στις χαρές και στις λύπες, πάντα μαζί με την Ομόνια, όπου και αν παίζει. Όπως ίσως και εσύ. Γι' αυτό μέχρι τις 5 Νοεμβρίου εξαργυρώνει Stars στο Cita Rewards για να κερδίσει ένα ταξιδιωτικό πακέτο και εισιτήρια για δύο άτομα για το match του UEFA Europa League με τη Juventus στην Ιταλία στις 26 Νοεμβρίου ή μία από τις 10 υπογεγραμμένες φανέλες της ομάδας. Μπες και εσύ στο Rewards, εξαργύρωσε τα Stars σου και πάμε Ευρώπη με την Ομόνια! Cita, ένα με σένα.
5: Μία μεγάλη αγκαλιά ανοίγει ξανά για τα παιδιά. Το δεύτερο Νικουσία Kids Festival επιστρέφει 18 Οκτωβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 7 το βράδυ στο Παλιό Γασιπί στη Λευκοσία. Παιχνίδι, δημιουργικές δραστηριότητες, μουσική, παραστάσεις, χορός, street food και πολλές εκπλήξεις για όλη την οικογένεια. Είσοδος ελεύθερη. Οργανωτής Sci-Field. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 77 77 77 41.
6: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει κάθε διαδρομή πιο ασφαλή? Η σωστή πίεση στα ελαστικά βελτιώνει το κράτημα του οχήματος και συμβάλλει στην καλύτερη απόδοση στο φρενάρισμα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Ajip και Eni για να ελεγχοποιήσεις των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
7: Λοιπόν, για να εξηγούμαστε, είναι ok να μην ξέρετε τι είναι το ελαστομερές ακριλικό πολυρεθανικό υβριδικό σταγανοτικό? Το Roof Shield 10 Years Hybrid είναι εδώ για να τα στρώσει όλα. Η ταράτσα προστατεύει το σπίτι και το στεγανοτικό την ταράτσα. Άρα, αν δεν θέλετε υγρασία μέσα, θέλετε Roof Shield 10 Years Hybrid έξω. Ενισχυμένο με Ines Fiberglass. Εύκολο στην εφαρμογή, με μεγάλη αντοχή και τιμή. Roof Shield 10 Years Hybrid από τα Sakaryan Color Centers, Super Home Center και άλλους μεταπολιτές. Στρωθείτε!
8: Μετά την ανεπανάληπτη επιτυχία του πρώτου event στο Λατσί Πανόραμα στη Δρούσα, η Altamira Real Estate επιστρέφει με τη δεύτερη φάση του έργου.
9: 26 νέα ακίνητα με πανοραμική θέα σε ζωντανό διαγωνισμό προσφορών από μόλις 50.000 ευρώ.
8: Επισκεφτείτε το έργο από 26 έως 29 Οκτωβρίου και επιλέξτε το ακίνητο που θέλετε να διεκδικήσετε.
9: Εξασφαλίστε τη θέση σας για το ζωντανό διαγωνισμό προσφορών στις 30 Οκτωβρίου.
8: Λατσί Πανόραμα 2. Η ευκαιρία επιστρέφει. Εσείς θα είστε εκεί.
9: Περισσότερα στην ιστοσελίδα της Altamira Real Estate.
10: Με τη μεγάλη επιστροφή στις σχολικές τάξεις, βάζουμε σε τάξη τη διατροφή, την άσκηση και τον ύπνο των παιδιών. Παράγοντες που ωφελούν σημαντικά το ανοσοποιητικό. Για επιπλέον ενίσχυση, σιρόπι Propex με υπέροχη γεύση κεράσι. Σαμπούκος, βιταμίνη D3 και πρόπολη θωρακίζουν τις φυσικές άμυνες του οργανισμού, προλαμβάνοντας τις ασθένειες. Κατάλληλο για παιδιά ηλικίας 3 ετών και άνω. Πρόληψη με Propex από την Ortis. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Από τη Μη Σίγμα Ιακωβίδης, μέλος του ομίλου MSJ.
11: Μπορεί να μην ανακάλυψες τον ηλεκτρισμό, αλλά μετακινήσε με αυτόν και μειώνεις τους τρύπους. Είσαι μια καθημερινή πρωτοπόρος. Γιατί αυτή σου η επιλογή μας πηγαίνει όλους μπροστά. Στη Eurobank στηρίζουμε τις επιλογές σου με χρηματοδότηση αυτοκινήτου χωρίς προκαταβολή, με περίοδο αποπληρωμής μέχρι 8 χρόνια και επιλογή σταθερού επιτοκίου. Κάνε την αίτησή σου τώρα και μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο

0: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η Sita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει. Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
2: Αυτά μ' αρέσουν. Ο Lee Todd, ποδοσφαιριστής της ερασιτεχνικής Cross Far Park Celtic, αποβάλλεται στο δεύτερο δευτερόλεπτο του αγώνα με την Taunton East Rich Wanderers. Και το μυαλό σου πάει πως με τη σέντρα έκανε τάκλιν, τύπησε αντίπαλο, μήπως έκανε κάποια χειρονομία, έβρισε κάποιον. Ναι, έβρισε τον διαιτητή και τον απέβαλε. Αλλά γιατί? Διότι σφύριξε την έναρξη του αγώνα δυνατά δίπλα στο αυτί του. Sorry, του βρίσκω δίκιο.

0: Αυτά είναι.
1: Αυτά είναι. Αυτά δεν είναι, έχω διασκευή. Πρόβλημα, μ' αρέσουν οι διασκευές.
0: Ποιος ερώτησε, ανοίξε
1: το μικρόφωνο. Ανοίξαμε το μικρόφωνο. Ανοίξαμε το μικρόφωνο. Μ' αρέσουν οι διασκευές, πολλές φορές ακούω, βάζω και εγώ κάποια φορά κάποια διασκευή.
0: Ναι.
1: Ωραίων, δεν λέω, δεν θα πω για όνομα του Θεού, αλλά το προτιμώ στο κλασικό του.
0: Μάξι. Περιορέξιο κολοκυθόπιτα.
1: Σωστό.
0: Κανείς δεν σε ρώτησε.
1: Μα και που το είπα, δεν σημαίνει ότι.
0: Ευτυχώς που δεν ήρθαν τα παιδιά από την Πάτρα να σου πούνε, κύριε Γιώργο, θα κάνουμε μια διασκευή το πιτσιρικάκι, το Σταματόπουλος και εσύ υπόλοιποι.
1: Ναι, ναι.
0: Είσαι οκ. Okay. Να του πει, παιδιά, εγώ δεν
1: μα μπορεί να υπάρχουν και άλλες διασκευές και να. Μην τσι πω ότι δεν την ακούω. Ωραία, ωραία. Αλλά απλά εσύ διασκευές που λες, μπορεί να σου αρέσει παραπάνω που το.
0: Εντάξει, οκ.
1: Αν δεν έχει σύνον το, ξέρει, το στερεότυπο, όχι.
0: Ναι.
1: Έναν τραγούδι δεν το αλλάζει, ξέρω εγώ, αλλά.
0: Και η βρόχα έπεφτε straight through τη σημερινή.
1: Μα πρέπει να πέφτει η βρόχα.
0: Δεν
1: μπορεί να ήθελε τραγούδι του Ζαμπέτα, δεν ξέρω, αλλά είχαμε νωρίτερα μια ειδοποίηση,
0: ναι,
1: και την έδωσα για το δρόμο Λεμεσουπάφου. Και έχουμε και τώρα ένα μήνυμα άλλο από φίλον ακροατή 307 που μας ενημερώνει για καταρακτώδεις βροχές των αυτοκινητόδρομων από τη Χειροκητία προς τη Λεμεσό με χαμηλή ορατότητα και πυκνή τροχαία κίνηση. Προσεκτικά, παιδιά, να μην.

0: έχουμε προβλήματα.
1: Προσεκτικά, please.
0: Μάλιστα.
1: Τι γίνεται, κύριε Γιώργο?
0: Τι γίνεται, πιτσιρικάκι μου, είσαι καλά?
1: Καλά, εσείς πώς?
0: Πέρασε καλά το βράδυ σου?
1: Καλά ήταν.
0: Χόρτασες μπαλίτσα, γκολάκια, γκολάρες, ανατροπές? Τι, είχαμε τη Ρεάλ ανατροπή, είδαμε τέλης. Η ομάδα που μπορεί να είναι ειδικεύεται στις ανατροπές.
1: Αυτό δεν ήταν ανατροπή, ήταν ντροπή να είσαι Ρώμα.
0: Α, να είσαι Ρώμα.
1: Είναι ντροπή να είσαι Ρώμα, να έρχεται μέσα.
0: Α, είναι κάμενο ο Μουρίνιο στη Ρώμα, έκαμε, ναι.
1: Βέβαια έκαμε.
0: Σηκώσανε. Πε ό,τι θέλει.
1: Σηκώσανε κόφ. Μα κύριε Γιώργο, νιώθω ότι έχει μειωθεί αισθητά ο χρόνο που μιλάω στο μικρόφωνο.
0: Είναι να φροντίζει να μιλά περισσότερο. Να μην αποσπάται η προσοχή σου αλλού.
1: Αν στο συμβόλαιό μου προβλεπόταν τέλο πάντων ότι θα μιλούσα 80% τη εκπομπή, μιλάω
0: 20%. Ποιο σου γράψει έτσι πράγμα στο συμβόλαιο? Φέρμουν τον
1: εαυτό. Είναι το πρόβλημα τη διοίκηση, δεν καταλαβαίνω. Δεν με θέλετε, διώξτε με. Περιμένει ο κύριος Μουσταγίδης να πάω στον ΠΑΟΚ.
0: Στον ΠΑΟΚ τι να πάω να κάνεις?
1: Να παίζω καλό μπάσκετ, κύριε Γιώργο.
0: Μα παίζεις μπάσκετ?
1: Αν σας πω, δεν πάτε καλά.
0: Και δεν πάμε
1: στο
0: καλά.
1: Στο λιμάνι πάνε. Δεν πάτε καλά.
0: Α, με τον Ντόρσεϊ. Μια,
1: μια ο Σλούκας. Μια ο
0: Σλούκας ήταν
1: που υπερπαίχτης ο Walkup. Μια ο
0: υπερπαίχτης ο Ντόρσεϊ. Κάτι. Ναι.
1: Δεν πάτε καλά. Κάτι ναι. Πάει λάθος. Mm-hmm. Βγαίνουν οι παίχτες σας τα καλά καθούμενα και λένε ξαφνικά ότι είμαστε στα βασανιστήρια, μας τραβάνε τα γόνατα να ψηλώσουμε. Και διάφορα
0: τέτοια.
1: Μας τρυπάνε τις φτέρνες με καρφιά. Τι είναι αυτά που τους κάνετε? Γιατί θέλουν να φύγουν όλοι ξαφνικά?
0: Μα νομίζω ότι δεν θέλουν να φύγουν.
1: Α, δεν θέλουν.
0: Θέλουν να τον ανιώσουν το συμβόλαιο αφού. Εγώ έτσι σε κατάλαβα. Ότι το παράπονο ήταν ότι δεν μου τον ανιώσαν και με βάλουν και πολλά, ίσως γιατί θέλουν κάτι να μου πούν.
1: Ας πάνω, συνεχίστε εσείς να μιλάτε οι δυο σας συνέχεια για να μην μας φαίνεται να μιλάω. Και εντάξει, θα απευθυνθώ κι εγώ, αν υπάρχει διοίκηση.
0: Ναι.
1: Να πω κι εγώ τα παράπονά μου. Δεν γίνεται άλλο.
0: Ναι. Βάλε μια μουσκούρη και πήγαινε πάνω.
1: Να πω. Στα ακουστικά.
0: Ναι.
1: Και κατεβαίνει ο Μουρίνιο και το επιτρέπει να φύγει με διπλό. Με τα ανατροπή μέσα σε 10 λεπτά.
0: 3-1 στο 83.
1: Κάτσε ρε φίλε. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Ρώμα είσαι. Φίλιο τη Ρώμα.
0: Ρώμα είσαι. Μπαντιέρα. Αλλά...
1: Καπιτάνο. Καμπιόνι την Ιταλία, αν καμπιόνι del mundo.
0: Del mundo κόψε κάτι.
1: Για τον Τότι ήταν.
0: Α, για τον Τότι, εντάξει.
1: Είχε σηκώσει το παγκόσμιο.
0: Καλά, εντάξει.
1: Πού πάτε, πραγματικά. Κάνατε τους άμπαλους
0: ομάδες. Χάλασε ο Κόντορ. Να κάνει η Ρεάλ ανατροπή από πού και σπου. Ξανά κάνει.
1: Άκου τώρα εδώ. Με τι ασχολούμαστε. Η ΑΕΚ.
0: Άλλη γίνει.
1: Ήταν απέναντι
0: αυτό. Το χάσε. Φίλε, να σου πω κάτι. Γιατί δεν ήταν.
1: Γιατί γλιστράει, ρε φίλε, πού να βάλει τα χέρια.
0: Τι σχέση είναι. Μα πρώτα απ' όλα δεν είναι για χέρι που δόθηκε.
1: Τι δόθηκε?
0: Ανατροπή.
1: Ανατροπή δόθηκε, νόμιζα ένα χέρι που δόθηκε.
0: Εγώ όταν είδα τη φάση, τώρα ξέρω ότι μπορώ να προκαλέσω και διαμαρτυρίες. Εγώ όταν είδα τη φάση, είχα προλάβει να πάω στο σπίτι. Βλέπω τη φάση και λέω πολύ πιθανό να φωνάξει η ανατροπή.
1: Ναι.
0: Μετά αρχίζει η συζήτηση για το χέρι. Μετά...
1: Χέρι, για το χέρι δεν μου ζήτανε.
0: Μα αφού έβγαλε ένα επίσημη ψεύδες ενημέρωση UEFA. Πρώτα απ' όλα, αν πρόσεξες, την ώρα που βγαίνει το γραφικό που γράφει check,
1: ναι,
0: ξέρω εγώ για το πέναλτι. Μετά όταν βγαίνει το πέναλτι βγαίνει μια εξήγηση. Λογικά θα έγραφε handball, foul handball. Δεν έγραψε. Έγραψε foul μόνο.
1: Α, okay.
0: Το γραφικό μου βγήκε που λογικά από το, όχι λογικά, από το VAR βγαίνει, έγραψε foul, δεν έγραψε handball.
1: Εντάξει, οκ. Πάντως ό,τι και να απαράδεκτη άκρα.
0: Σιγά
1: τώρα έχουμε χάσει, ας πούμε, τώρα από αυτή την ομάδα.
0: Ναι.
1: Τερματοφύλακας.
0: Πολλά καλός.
1: Ρε φίλε.
0: Νομίζω το άλλο που δεχτήκαν κόλ ενώ παίζαμε παίχτη λιγότερο να έγινε και σε, που έγινε πρόσφατα πάλι με την ΑΕΚ. Πάλι κάτι το ίδιο πράγμα είναι κάμα.
1: Ποιος πάνω.
0: Με αυτόν τον κανονισμό που πρέπει να βγεις στα 10 δευτερόλεπτα,
1: ναι, ναι, ναι,
0: διαφορετικά ναι. Αν δεν βγεις και κλείνει ο διαιτητής ότι καθυστέρησες, βγαίνει, αλλά αυτό που θα σε αντικαταστήσει δεν μπαίνει αμέσως μέσα.
1: Γιατί σαν το πόλο, περίμενε τώρα έξω.
0: Ναι. Ένα λεπτό, αγωνιστικό λεπτό πρέπει να παίξεις με 10 παίχτες. Τέλος.
1: Πάμε. 15 Οκτωβρίου σήμερα.
0: Επιβεβαιώνω.
1: Μην ξεχάσετε, γιορτάζει ο Άγιος Λουκιανός.
0: Λουκιανός.
1: Ναι. Λουκιανές, Σαβίνες, Σαβίνη.
0: Καλά, ο Λουκιανός ή Σαβίναντες.
1: Όχι, ενώ επίσης.
0: Α, επίσης.
1: Ο Σαβίνος, ο Λουκιανός. Αυτή νομίζω. Και ο Ευθύμιος είναι του όσου ο Ευθυμίου, δεν είναι, είναι.
0: Σήμερα γιορτάζει ο Ευθύμιος.
1: Ναι. Έχει. Γιορτάζουν και Γενάρη βέβαια οι Ευθύμοι.
0: Μα γι' αυτό, ναι.
1: Ο Άγιος Λουκιανός ορφάνευσε 12 χρονών, κύριε Γιώργο.
0: Ναι.
1: Μικρός έμεινε μόνος από γονείς. Και μάλιστα ήταν πλούσιοι οι γονείς του και τα μοίρασε όλα ο Λουκιανός. Δεν άφησε τίποτα. 12 χρονών.
0: Στα 12
1: του. Ναι, ναι, τα παιδιά πάρτε τα. Εγώ φεύγω.
0: Και δεν θέλε.
1: Όχι.
0: Και πού έπιε.
1: Πήγε να μονάσει.
0: Ναι,
1: πήγε να μονάσει.
0: Δεν είσαι και άλλα αδέρφια, ας πούμε.
1: Και, όχι, όχι, μόνος
0: του. Πού τα δώσει.
1: Μόνος του. Σε φτωχούς. Τώρα δυσκολεύομαι να θυμηθώ, αλλά πρέπει να ήταν επί Δοκλητιανού. Ναι. Ο οποίος τον φυλάκισε για τα πιστεύω του και για την δράση του και πέθανε από την πείνα, γι' αυτό είμαι σίγουρος. Ο Άγιος Λουκιανός πέθανε από πείνα.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει. Φυλακισμένος μέσα στα μπουντρούμια του Δοκλητιανού. Πάμε παρακάτω. Ταξίδι στον χρόνο, κύριε Γιώργο.
0: Ποιο μας το προσφέρει?
1: Μας το προσφέρει ο Ζωσέ Μουρίνιο, διότι.
0: Α, μάλιστα. Όπως επρόσφερε ένα απλόχερα ψες, θέαμα. Goal, ανατροπή,
1: και θέαμα, goal, κάποιοι πρέπει
0: χαρά
1: να
0: στους φίλους της Ρεάλ, πίκρα.
1: Στους
0: φίλους. Εδώ, θέλω. Τι να πούμε εμείς, γράφει 48 που είμαστε Ρώμα και Ντόρτμουντ.
1: Άντε τώρα.
0: Άκου.
1: Η Ντόρτμουντ να χάνει 0-1.
0: Άκου.
1: Έλα.
0: 0-1 ή 1-0.
1: 0-1, αφού εντός έδρας έπαιζαν νομίζω.
0: Όχι, εκτός ήταν.
1: Εκτός ήταν.
0: Αμπέτοκλι, ναι.
1: Αμπέτοκλι, μπράβο, ναι. Mm-hmm. Νόμιζα ήταν εντός. Ακόμα χειρότερα.
0: Λοιπόν,
1: 1844 γεννιέται ο μπαμπάς, ο γερμανός φιλόσοφος Φρίντριχ Νίτσε.
0: Νίτσε.
1: Τέλμα. Τελείως το σαν
0: σήμερα. Όχι, έγινε. Κάμε την καρδιά σου, Πέτ.
1: Τελείως το σαν σήμερα.
0: Ναι. Γιατί?
1: Γιατί ένα από τα επόμενα βιβλία μου θα είναι πάνω του.
0: Πάνω του?
1: Ναι.
0: Όπως σου κάμε. Τι να τον
1: πιάσεις? Πολλά μας τα είπε και πρέπει να τον πιάσω λίγο στο μαϊτάπι.
0: Και όντως μου να παρουσιάσεις που να έρθουμε τώρα ή το μεθεπόμενο.
1: Διαβάζετε Καζαντζάκη
0: εσείς. Άντε πάλι με τον Καζαντζάκη.
1: Διαβάζετε Καζαντζάκη εσείς και είστε okay.
0: Ναι.
1: Πάμε. Όχι αυτό που τελείωσε τώρα.
0: Α, τελείωσε.
1: Ένα από τα επόμενα είπα.
0: Μάλιστα. Στο τυπογραφείο είπαμε τώρα ή τυπώθηκε.
1: Πόσα λεφτά παίρνεις το μήνα?
0: Πόσα?
1: Λεφτά παίρνεις το μήνα.
0: Έχεις ανάγκη να σε παίρνουμε να μου θέλεις.
1: 1913 γεννιέται ο Κλάους Μπάρμπι. Καλόπαιδο.
0: Που σημαίνει?
1: Καλόπαιδι. Μέλος των Σίγμα Σίγμα και της Γκεστάπο.
0: Μάλιστα.
1: Καλόπαιδι.
0: Παρότι το όνομα του παραβέμπει αλλού.
1: Τέλος πάντων. 1917 εκτελείται σε ηλικία 38 χρονών η Μάτα Χάρη.
0: Oh.
1: Η Μάτα Χάρη, παιδιά, υπήρξε θρυλικότατη συνοδός στην, και χορεύτρια της Γαλλίας, της γαλλικής πρωτεύουσας του Παρισιού. Παρίς 4.
0: Τι?
1: Παρίς Σαν-Ζερμέν 4.
0: Ναι. Γιατί δεν τρέχει στο ημίχρονο, στο ημίωρο. Είναι
1: δυνατό. Λοιπόν, Μαργαρίτα Ζέλε ήταν το πραγματικό όνομα της Μάτα Χάρη, παιδιά. Αλλά υπάρχουν πολλοί μύθοι γύρω από αυτό, γύρω από τη ζωή της και τέλος πάντων γι' αυτό είναι θρυλική για όλα όσα έκανε. 1940 προβάλλεται η ταινία Charlie Chaplin, του Charlie Chaplin, ο δικτάτορας. Mm. Ωραία ταινία. 1946 φεύγει από τη ζωή με κιάνιο ο Χέρμαν Γκέρινγκ. Σου λέει εντάξει, καλά παίζαμε πρώτο ημίχρονο. Άσο, τελικό άσο. Τώρα που τελείωσαν όλα. 1949 τελειώνει ο εμφύλιος στην Ελλάδα και προχωράμε.
0: Ανοίγουν. Από γιατί... τότε είναι η περίοδος της ανάπτυξης, της προόδου, της
1: οικονομικού
0: θαύμαν, των μνημονίων των, και όλα αυτά.
1: 1990 ο Πελέ σε ηλικία 50 χρονών ανακοινώνει την πρόθεσή του να διεκδικήσει την προεδρία της χώρας.
0: Μα θυμούμε το.
1: Ναι, ναι.
0: Τελικά
1: ναι.
0: Κατέβηκε υποψήφιος.
1: Κατέβηκε
0: τελικά.
1: Δεν πήγε.
0: Ναι, ότι δεν βγήκε, δεν βγήκε. Αλλά θυμάμαι αν κατέβηκε.
1: 1990 Μιχαήλ Κορμπατσόφ, Νόμπελ Ειρήνης.
0: Βαθώ με το σημάδι στο μέτωπο.
1: Προσωπικότητα για αυτή μεγάλη. 1993 Νόμπελ Ειρήνης στο Μαντέλα.
0: Στο Μαντέλα, μάλιστα.
1: Άλλη μεγάλη προσωπικότητα.
0: Ο Τραμπ, τώρα που το πήρε, είναι να το πάρει.
1: Δεν έχω φτάσει ακόμα εκεί.
0: Ναι.
1: 1994 νίκη στις εκλογές της Γερμανίας Χέλμουτ Κόλ. Ωρε φίλε, κάτι ονόματα ρε. Το έχω με μπλέξει τώρα με τους.
0: Πού τα ονόματα που μένουν, ξέρεις το.
1: Με τους Κόλ, Γκεροστάινερ και τους Βαστάινερ.
0: Μέρκελ.
1: Αν είναι δυνατόν. Η Τσιλέρ.
0: Τσιλέρ. Τα σου Τσιλέρ. Ζήρε.
1: Χάνει την ψηφοφορία εμπιστοσύνη, ψήφο εμπιστοσύνη στη Βουλή το 95.
0: Ποιο?
1: Η Τσιλέρ.
0: Μα ήταν σου.
1: Ναι.
0: Μα γελάσαν τη Τσιλέρ.
1: Οι δικοί τη βουλευτέ την καταψήφισαν. 13 δικοί τη βουλευτέ. Ούτε οι δικοί τη δεν την αγάπησαν ποτέ.
0: Μάλιστα.
1: Άπιστοι θωμάδε. Αυτά κύριε Γιώργο, δεν έχω κάτι άλλο να σου πω.
0: Εγώ είσαι η Τσιλέρ.
1: Τσιλέρι
0: να... Ναι, σωστό. Ναι, βρε κάτι να...
1: Δεν έχει κάτι άλλο.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά, σήμερα τα σπουδαία.
0: Γιατί, τι έχει σήμερα?
1: Δεν έχει...
0: Α, νομίζω για το ταξίδι στο... Σαν σήμερα κάτι θα μας πει.
1: Σήμερα έχει Ομόνοια.
0: Ναι.
1: Σήμερα έχει Πάφο.
0: Ναι.
1: Και όχι και Όφη.
0: Έχει και Ολυμπιακό.
1: Και Ολυμπιακό
0: έχει και Παναθηναϊκό.
1: Που τον ψάχνουν στα στενά.
0: Έχει και Παναθηναϊκό.
1: Τη Μασαλιώτικα.
0: Ναι, Ολυμπιακό εισιτήρια δεν πειράζει. Πάνε, διαβάζω
1: τι
0: ότι.
1: Τι ψάχνουν.
0: Προφανώς πρέπει να είναι κόντρες. Ξέρω εγώ τι να σου πω τώρα. Δεν τα ξέρω τότε.
1: Τι είναι αυτό το πράγμα. Ακόμα δεν ξεκίνησε.
0: Που καραλέει σε ξενοδοχεία ο παδί της Μαρσέιχ και έψαχναν να βρουν οπαδούς του Ολυμπιακού.
1: Όχι σε ξενοδοχείο, σε ξενοδοχεία.
0: Σε ξενοδοχεία,
1: ναι. Ναι, ναι. Όχι σε ένα.
0: Ναι, προφανώς. Εκεί που θεωρούσαν ότι. Καλά, δεν του είπε κανένα ότι. Ένα κούν Sport FM.
1: Διαβάζουν, διαβάζουν,
0: ενημερώνονται ότι δεν πήρε τελικά εισιτήρια.
1: Κανείς δεν πάει τελικά. Και ευτυχώς που δεν πάει κανείς. Γιατί
0: ναι.
1: Ήταν πάμε, δεν πάμε, πάμε, δεν πάμε.
0: Μάλλον γλιτώνουμε από άλλα.
1: Χειρότερα. Τι ώρα θα μάτσει σήμερα, Γιώργο?
0: Ποια μάτς?
1: Τα δικά μας
0: κατά. 7:45 η Ομόνοια, 10 η Πάφος. 7:45 ο Παναθηναϊκός, 10 ο Όφη, 10 ο Ολυμπιακός. Τώρα τι να σου πω.
1: Άντε τώρα.
0: Άντε τώρα. Εσύ ότι μπορεί να δεις, ενώ να ψάξει κάποιος να δει και κάτι άλλο, ας πούμε, που θεωρεί ότι...
1: Καμιά ταινία εννοείς?
0: Όχι, από τα υπόλοιπα παιχνίδια, είναι μόνο του τα πω.
1: Καλά, σίγουρα.
0: Έχει,
1: αλλά τι να δεις.
0: Ένα σωρό παιχνίδια.
1: Θέλτα Βίγκο, Γιουβέντους.
0: Φίλε, να σου πω, είναι, μπορεί το κριτήριο το πρώτο να είναι το τοπικό ενδιαφέρον, ας πούμε, όταν παίζουν ομάδες της χώρας μας. Μπορεί να είναι το οπαδικό, μπορεί να είναι και το πονταριστικό.
1: Μα εκτός από αυτό δεν έχει κάτι.
0: Αν επόνταρε κάτι κάποιος εννοώ κάπου και θέλει να δει τα παιχνίδια εκείνα που...
1: Κάνουν τέτοια.
0: Λέω, σε περίπτωση. Πες μου ξανά τι μου πες.
1: Έχει και conference, έχει και Europa.
0: Έτσι είναι πάντα.
1: Τα μισά 8 παρατέταρτο, τα άλλα μισά 10.
0: Όχι. Ναι, είναι σε δύο δόσεις πάντα.
1: Παίρνω, διαβαίνω και κοιτώ με τα μάτια μου κλαμμένα.
0: Ναι.
1: Δεν έχει τίποτα.
0: Τι νοεί δεν έχει τίποτα. Άλλο παιχνίδι δεν άλλα...
1: ναι, εννοεί.
0: Εντάξει, είπαμε ο καθένας με το. Δεν σου πω ότι έχει σούπερ παιχνίδι άλλο να δει.
1: Δεν έχει ρε παιδιά. Okay. Σεντρούιντε Ιμπέρια.
0: Ελίον παιχνίδι.
1: Να μην σου πω ότι έκανε φοράδα ψηλά.
0: Ναι.
1: Η Μίλαν παίζει, το βλέπα πριν, με τη Σάλτσμπουργκ. 3-0.
0: Ναι, ναι, καλώς τα, ναι. Καλώς τα παιδιά,
1: 3-0.
0: Ναι, καλό.
1: Ενώ δεν έχει κάτι να πεις.
0: Ναι,
1: να πεις ότι ξέρεις, παίζεται να μην δω κάτι δικό μας, να δω κάτι ξένο.
0: Εντάξει, εντύπωση τον Μπραν Λίνκολ που έχει ένα ενδιαφέρον.
1: Πού είσαι?
0: Μπραν Λίνκολ.
1: Σωστό.
0: Στις 10.
1: Στις 10.
0: Ναι, για το conference.
1: Έχει ένα ενδιαφέρον.
0: Ναι, άμα θέλει κάποιος.
1: Όπως και να έχει το ζήτημα. Έχουμε ενδιαφέρον σήμερα και αύριο θα είμαστε εδώ να συζητάμε 4 μεγάλες νίκες. Νίκη Ομόνοιας,
0: ναι.
1: Νίκη Πάφου,
0: Νίκη Πάφου,
1: Νίκη Όφη,
0: ναι. Ναι.
1: Και Νίκη Ολυμπιακού.
0: Πρόσεξε. Α. Και ο Παναθηναϊκός πόνε εντός έδρας θα κερδίσει.
1: Όχι.
0: Ο Παναθηναϊκός παίζει εντός με την Μπόρατς Μπάνια Λούκα. Ο Ολυμπιακός παίζει εκτός με την Μαρσέιχ.
1: Είναι χ.
0: Ο Όφη παίζει εκτός με τη Ρεν.
1: Mm-hmm.
0: Και ο Παναθηναϊκός δεν θα κερδίσει, για να κερδίσουν οι άλλοι δύο σίγουρα. Μακάρι να κερδίσουν όλοι.
1: Θες να σου πω τώρα εγώ?
0: Ω, εντάξει, έγραψα το.
1: Δεν χρειάζεται να γράφεις τίποτα.
0: Και η Πάφος θα κερδίσει στην Ιταλία.
1: Όλοι κερδίζουν. Όλοι,
0: όλοι κερδίζουν. Εντάξει. Okay.
1: Μετά που θα έρθει το Γιούδι σου δαμέ.
0: Το Γιούδι μου δεν έχω Γιούδια εγώ.
1: Το Γιούδι σου δαμέ σα δα.
0: Αρώτατον. Όλους.
1: Αντρέα μου, έχουμε έντους, γιατί ο Μιχάλης είπε ότι κερδίζουν όλοι.
0: Εντάξει.
1: Και θα με ρίξει το καναβάτσο πάλι.
0: Θα ρωτήσω, σίγουρα θα ρωτήσω. Σίγουρα θα ρωτήσω.
1: Ρώτα τον Ανδρέα σου που θα έρθει. Αν έρθει, μπορεί να χτύπησε καμιά άδεια.
0: Όχι, γιατί να χτύπησε άδεια.
1: Πρέπει να μείνω μέχρι τις 10. Α, το παιδί. Τα κοπέλια.
0: Ορίστε. Να χτυπήσει η άδεια. Ορίστε, ο άνθρωπος ήρθε.
1: Την παράτρεα μου, μια άδεια. Κάνε μας εθνικά υπερήφανο.
0: Να μας κάνει το ρεύμα μας πάλι.
1: Φίλε, εντάξει, δεν έχει σπίτι το καλό ρεύμα. Όποτε περνάω, χαμηλωμένα τα φώτα.
0: Χαμηλωμένα.
1: Ξέρω τι κάνει. Κάτι κάνει τώρα. Κάτι περίεργο.
0: Τσαχπίνο γαργαλιάρης.
1: Κάτι περίεργο συμβαίνει.
2: Καλημέρα, αγόρια.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Κάτι περίεργο συμβαίνει.
0: Περίεργα
1: συνέβαινα χτες. Πολύ βροχή, ρε Γιώργο.
0: Τι?
1: Ελπίζω να μην έχουμε σήμερα τίποτα περίεργο.
0: Εγώ όλος παραδόξως, πηγαίνοντας και επιστρέφοντας από τη Λεμεσό, αν εξαιρέσει έναν περίπου δεκάλεπτο με το που μπήκα τη Λεμεσού. Δηλαδή πριν ακόμη φτάσω για να σου δώσω καταλάβεις το ύψος του Τσιρίου ή αντιμετώπισε μια έντονη έτσι βροχόπτωση, πέρασα, από αυτόν τον
1: περιοχή. Όπως πέρασε και ο Άρης.
0: Όπως πέρασαν και άλλοι.
1: Και ο Άρης. Ναι. 3-1 τελικά.
0: 4-0.
1: 3-0 ή 3-1.
0: Μετά, ενώ έβλεπες μπροστά σου μια μαυρισούρα που έλεγες ότι εάν αυτή η μαυρισούρα τώρα έρθει και με βρει, δεν ξέρεις τι θα φέρει. Όταν έφτασα στο γήπεδο, έβλεπα στους γύρω δρόμους που πλησίασα πολύ νερό.
1: Πάρκινγκ βρήκες. Εύκολα.
0: Σηκώνεται η μπάρα να περάσω.
1: Ονόμαντε
0: δε. Λοιπόν. Ρώτησα εκεί τα παιδιά όταν έφτασα του συνεργείου που είπαν ναι, έκανε έντονη βροχή, αλλά εδώ και ώρα σταμάτησε.
1: Μάλιστα.
0: Και από εκείνη την ώρα μέχρι την ώρα που εγώ τουλάχιστον έφυγα, ούτε σταγόνα.
1: Μπράβο.
0: Ούτε σταγόνα.
1: Είδες. Ο Θεός αν αγαπάει τον οικοκύριο, αλλά αγαπάει και τον λογιστή.
0: Ναι, αλλά το μετέφερε το σκηνικό, μεταφέρθηκε σε άλλη περιοχή. Λάρνακα και άλλες περιοχές. Είχαμε πολλά προβλήματα. Νομίζω το αναμέναμε περισσότερο Λεμεσόν Πάφων και βγήκε νομίζω περισσότερο στη Λάρνακα.
1: Ό,τι είναι καλό για σένα δεν σημαίνει ότι είναι καλό για τους υπόλοιπους, κύριε Γιώργο. Τα καιρικά φαινόμενα σε προστάτευσαν.
0: Εμένα
1: σε
0: προστάτευσαν, ρε φίλε, ήταν να ήμουν εκτεθειμένος.
1: Α, έχει booth, ήταν να κάνετε.
0: Συνήθω, ναι.
1: Να κάνετε μετά, δεν μπορεί να κάτσετε όρθιοι με μια ομπρέλα να κάνετε μετάδοση σαν άντρε. Αρσενικά βαρβάτα.
0: Τούτο, ναι.
1: Έφαγε, εντάξει.
0: Πού να φάω, ρε.
1: Χτες,
0: ρε. Στο κήπεδο, για όνομα του Θεού, ρε.
1: Περιέργεια το έχω. Πώς σας μεταφέρω, συμπεριφέρονται έτσι, ρε φίλε. Πραγματικά. Του πεταματίζω.
0: Για δουλειά που πάμε, δεν πάμε για φαγή.
1: Δουλειά το έχει. Στο μικρόφωνο 11 εναντίον 11.
0: Ναι.
1: Το 7 δίνει το 8. Εντάξει. Mm-hmm. Σκοτωθήκατε. Πάστε την περκόβωση.
0: Σωστό.
1: Ωραίο παιχνίδι πάντως.
0: Εντάξει. Κρίθηκε νωρίς. Μετά παίζε τον έτσι απλά για να παιχτεί. Τι ωραίο, α πούμε.
1: Είχε θέαμα. Έβλεπα εσένα σε κάποια φάση και ξαφνικά επειδή έπρεπε να βγω έξω, άκουγα τον Πόλη που είχαν τη μετάδοση.
0: Ναι.
1: Στο ραδιό. Κάποια στιγμή άρχισε να λέει και για διάφορα πράγματα γύρω-γύρω.
0: Μετά το 3-0, τι θα έλεγε, ρε φίλε. Ειδικά μετά το 3-0. Όχι πω από το πρώτο ημίχρονο φαινόταν ότι είχε πιθανότητα να γίνει, α πούμε, παιχνίδι με μεγάλο ενδιαφέρον, αλλά εντάξει.
1: Οπότε προχώρησε ο Άρης.
0: Προχώρησε ο Άρης, προχώρησε η Κράσαβα Ένωση Νέων Ύψωνα.
1: Μάλιστα.
0: Πιο δύσκολα, επειδή πάντα λέμε παίζουν οι ομάδες της πρώτης κατηγορίας, τώρα με τις ομάδες της δεύτερης. Ο Άρης άνετα και επιβλητικά πέρασε από την πρωτοπόρο της δεύτερης κατηγορίας. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι, χωρίς να έχω τη δυνατότητα να το δω, η ομάδα του Ύψωνα πιο δύσκολα έκαμψε την αντίσταση του Σπάρτα.
1: Όπως και να έχει, πέρασε.
0: Ναι.
1: Εντάξει, αυτά είναι
0: και πέρασε και ο Κεραυνός και τα πήραν μαζί του όλα στην Περιστερώνα και δεν πέρασε κανένας.
1: Mm-hmm.
0: Ναι. Και περιμένουμε να δούμε.
1: Το έλεγε ο άλλος χτες.
0: Και ως είναι ο άλλος.
1: Ο depressing, ο Λουίς.
0: Ότι.
1: Βρέξε.
0: Ήταν ο Λουίς ορισμένος. Επήγαινε ο Λουίς να κάνει το παιχνίδι.
1: Αυτό λέω.
0: Αντιλαμβάνεσαι.
1: Βρέξε.
0: Λοιπόν, 2-3 μηνύματα και να πάμε γιατί συμπληρώνουμε μία ώρα. Το πιτσιρικάκι από Μαστούρης έγινε ροκάσι με το
1: δεν ήταν ποτέ.
0: 353.
1: Ποτέ δεν ήταν.
0: Τσιγαράκι να ζήτησε, ρε παιδιά. Και από τον Πολιτσμάνων, ειδικά.
1: Μην τα.
0: Μην τα
1: ισοπεδώνουμε.
0: Γνωστή μάρκα, την οποία δεν λέμε και να μην θεωρηθεί γκρίζα διαφήμιση. Σταμάτησαν να βάλουν τέρματα στην Αυστρία, ρωτά ο Γιάννος. Τώρα να δει που να γίνει κανένα κατά και θα του το πιάσουμε έτσι ύπουλα. Μα ποιον να πιάμε ύπουλα. Το Champions League. Και μην είσαι πάντα στο ύπουλο, αλλά και παίζουμε πάντα με τη Λάσκ.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, άντε πάλι ο Μούρμουρος πρωί-πρωί. Δεν ξέρω, προφανώς για άλλη εκπομπή θέλει να το στείλει. Α, ναι, ναι. Χαρά στην αθιά, λέει να γυρίζουν τα ξεοχεία να βρουν οπαδό του Ολυμπιακού. Ναι. Είναι καλά του τι. Αφού είναι δουλειά του, ρε φίλε. Νομίζει πα δουλειά του τι.
1: Νομίζει ότι σηκώνονται το πρωί και έχουν να
0: πάνε. Έχουν οικογένεια. Νομίζω.
1: Πάνε μπακάλι, α πούμε.
0: Μάλιστα. 7.48 μα λέει ότι ο οπαδί τη Μαρσέη, η οπαδή τη Μαρσέη είναι αδερφοποιημένη με αυτού τη ΑΕΚ. Γι' αυτό που.
1: Διάβασε και το υπόλοιπο.
0: Καλά, ναι, να το διαχωρίσω.
1: Να το διαχωρίσω αμέσως.
0: Ναι, να κάνω την απορία μου πριν. Και καταλήγει στο μήνυμα του. Πάμε όφι.
1: Άντε.
0: Λοιπόν, πάμε διαφημιστικό.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη. Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 8. Η ώρα είναι μία προσφορά από τα McDonald's. Η καλή μέρα από τα McDonald's φαίνεται. Απόλαυσε το πρόγευμά σου από τα αγαπημένα σου εστιατόρια.
3: Θες κάτι τρομερά απολαυστικό? Κάτι σαν το bacon and egg McMuffin? Θες λαχταριστά pancakes? McDonald's breakfast. Για πεντανόστιμες επιλογές breakfast έχεις τα McDonald's.
4: Η μακαρενοποιία Θρίαμβος φέρνει κοντά σας τη νέα σειρά στιγμιών ζυμαρικών Pasta on the Go, σχεδιασμένη να προσφέρει μια πρακτική και γευστική λύση για κάθε στιγμή.

0: Στιγμή της ημέρας. Πάντα με τη σφραγίδα ποιότητας Θρίαμβος. Έτοιμο σε μόλις 5 λεπτά. Το Θρίαμβος on the go κυκλοφορεί σε 4 απολαυστικές γεύσεις. Μπολονές, κάτσο επέπε, καρμπονάρα, φορμάτσιο. Γιατί οι σύγχρονοι ρυθμοί χρειάζονται σύγχρονες λύσεις. Θρίαμβος, pasta on the go. Good pasta, ready when you are.
1: Η Νικολέτα έχει κινητό, όπως και εσύ. Και είναι στις χαρές και στις λύπες, πάντα μαζί με την Ομόνοια, όπου και αν παίζει. Όπως ίσως και εσύ. Γι' αυτό μέχρι τις 5 Νοεμβρίου εξαργυρώνει Stars στο Cita Rewards για να κερδίσει ένα ταξιδιωτικό πακέτο και εισιτήρια για δύο άτομα για το match του UEFA Europa League με τη Juventus στην Ιταλία στις 26 Νοεμβρίου ή μία από τις 10 υπογεγραμμένες φανέλες της ομάδας. Μπες και εσύ στο Rewards, εξαργύρωσε τα Stars σου και πάμε Ευρώπη με την Ομόνοια! Cita. Ένα με σένα.
2: Αυτό είναι το σημάδι που περίμενες. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα σου αποκαλυφθεί κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το σπίτι σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια της κατοικίας σου με τον κωδικό HOME25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 10 Νοεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
3: Το Powerade Cyprus Paddle Cup Series 2026 έρχεται στη Λευκωσία. Paddle Park 30-31 Οκτωβρίου και 1η Νοεμβρίου. Παίξε και διεκδίκησε χρηματικά έπαθλα, ταξίδι στην Ισπανία και πολλά άλλα δώρα. Χορηγοί Powerade, ISX Financial, CableNet, Shell Cyprus, Pretivo, Ακουστικά Κέντρα Οικονόμου. Χορηγός επικοινωνίας Sport FM 95.
4: Η εποχή αλλάζει και μαζί της αλλάζουν και όσα χρειάζεται το σώμα σου. Κάνε μικρές επιλογές που σε βοηθούν να νιώθεις καλά κάθε μέρα. Στα Holland & Barrett μέχρι 1η Νοεμβρίου βρες προϊόντα για το ανοσοποιητικό, μαλλιά, δέρμα και νύχια και την ευεξία ενηλίκων σε μία μοναδική προσφορά. Αγόρασε δύο αγαπημένα σου προϊόντα με 20% έκπτωση ή τρία με 30% έκπτωση. Αυτό το φθινόπωρο δώσε περισσότερο χώρο στην ευεξία σου. Holland & Barrett. Ειδική στην ευεξία.
5: Πονάει το πόδι μου.
6: Πονάει? Πού, τι έγινε? Είσαι καλά?
5: Πονάει, αλλά μπορώ να συνεχίσω.
7: Στη Pharmacet ξέρουμε ότι όταν πονάει κάποιος, τότε πονάς και εσύ. Αντιμετωπίστε άμεσα τον πόνο με την ολοκληρωμένη σειρά Aid της Pharmacet. Με εκχυλίσματα βοτάνων, ιδανική για όλες τις ηλικίες. Βρείτε την αποκλειστικά στα φαρμακεία. Ολοκληρωμένη σειρά Aid από την Pharmacet. Βοηθάει ό,τι πονάει.
8: Η ERB Ασφαλιστική και η Αστυνομία Κύπρου, τμήμα Τροχέας Αρχηγείου, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Οδικής Ασφάλειας, σας προσκαλούν σε ανοιχτή εκδήλωση για το κοινό το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο Μετρόπολης Μολ στη Λάρνακα, από τις 10 το πρωί μέχρι και τις 2 το μεσημέρι. Στην εκδήλωση θα υπάρχουν διαδραστικά εκπαιδευτικά παιχνίδια, ειδικός εξοπλισμός του τμήματος Τροχέας, ξυλοπόδαρος, live link, μοτοσυκλετιστές από τη λέσχη μοτοσυκλετιστών, αλλά και πολλές εκπλήξεις και δώρα για μικρούς και μεγάλους. Σας περιμένουμε. Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Για να μην αφήσουμε τα όνειρά μας να γίνουν συντρίμια. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
9: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
10: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
11: Everyone, τα πάντα εσύ. Με 39 και 99 ευρώ
12: κάθε μήνα σε αγαπώ.
13: Το Epic One είναι και φθινοπορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα τάμπλετ. Epic. Great Network. Great Value. Για νέες συνδέσεις σε 24μηνο συμβόλαιο μέχρι 21 δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
14: 3, 2, 1, πάμε!
15: Για να κατανοήσεις και να εκτιμήσεις το έργο Πανδότηρα και το δίκτυο Natura 2000, υπάρχει μόνο ένας τρόπος. Τα κλείνεις όλα. και ανοίγεις τη ψυχή σου. Αναπνέεις τον καθαρό αέρα που σου παρέχουν τα δάση. Απολαμβάνεις το κρυστάλλινο νερό που σου προσφέρουν τα φυσικά οικοσυστήματα. Παρατηρείς τους επικονιαστές που φροντίζουν για το φαγητό στο τραπέζι σου. Και δεν σταματάς ποτέ να συνυπάρχεις με τη φύση.
16: Η φύση μαζί. Πανδότηρα. Εργοδράσεων.

0: για τη διαχείριση του Natura 2000 στην Κύπρο. Ενημερώσου σήμερα στο panthotira.cy.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η Sita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

0: 10 σχεδόν λεπτά μετά τις 8, δεύτερη ώρα στη σημερινή εκπομπή, πρώτη πάσα.
1: Η πρώτη τελευταία για αυτήν την εβδομάδα, Γιώργο Λογίδη, Μιχάλη Τσίκα.
0: Πάσαμε ήδη στην πρώτη τελευταία.
1: Έτσι είναι.
0: Άμα έχει δράση.
1: Όταν σου λέω για τα καλοκαίρια.
0: Ναι.
1: Ως που καταλάβεις. Σφυρίσαν.
0: Μάλιστα.
1: Καλημέρα, αγόρια, καλημέρα, καλημέρα και
0: στους
1: ακροατές
0: μας. Ναι.
1: Πέμπτη σήμερα, 15 έχει ο μήνας.
0: Στον δρόμο τα μισάκια για τον μήνα.
1: Όλα καλά, όλα ανθυρά. Μια μέρα πριν τη μεγάλη γιορτή, πριν τη γενέθλιο μέρα, ακόμη ένα
2: σύγχρονο.
0: Είναι σωστό, δεν είναι σωστό έτσι, Μιχάλη μου. Είναι
2: μη.
1: Όχι, όχι. Ζήτα συγγνώμη.
2: Συγγνώμη, αλλά μην.
1: Ωραία,
2: ζήτα συγγνώμη.
1: Τρεις φορές.
0: Γιατί?
1: Τρεις φορές και 18 μαστιγώματα.
2: Μου ήρθε απότομα.
1: Θα σε ταράξω.
0: Σε ταράξω.
2: Μη.
1: Το λοιπόν, καλημέρα σα.
0: Θυμούμε να σημειώσω ένα λεπτό.
2: Τι να σημειώσω.
0: Να με φέρω κάτι αύριο για φαγητό. Να με, ναι, δεν χρειάζεται να φτιάξω κάτι αύριο.
1: Στα φίλια είναι και πολύ σου.
2: Το φάγανε.
0: Τι πα σου εχθέ.
2: Το φάγανε το
0: σταφύλι. Κέρασε ο άνθρωπο, α με λαλείτε. Πιάσε το σταφύλι. Και φάτσιζε γυρών όλου του ρόφου.
2: Νόμιζα ότι έφερε τίποτα άλλο.
0: Να.

0: Κατεβείς στα φίλια στο ρουφ.
1: Μην μου κατεβείς αύριο με μήλα ή νεκταρίνια. Κανόνισε.
0: Γιατί τι είναι αύριο. Ρε σοπάτερ.
1: Όχι, λέω σε περίπτωση.
0: Ναι. Τι να πω, ρε. Ρε σοπάτερ μιλάμε. Ρε.
2: Τι γίνεται,
1: πώς. Τι γίνεται, Ανδρέα, πώς επέρασες τη βραδιά.
2: Δεν πέρασα πολύ λόγια.
1: Όπα.
0: Γιατί, ρε.
2: Δεν ήταν σπουδαία.
1: Σου με τη Ρώμα.
2: Ρε, ας πω κάτι.
1: Είναι αργά που βάλουν τα παιχνίδια.
2: Ναι, κουράστηκ. Δεν μπορώ να κάνω το πράγμα.
1: Δεν σβήσαν το φως, δεν είδε την ανατροπή.
0: Κάτι είδε
1: τώρα. Κάτι δεν είδε. Κάτι δεν είδε, εγώ σου λέω.
2: Όχι, πραγματικά θέλω αφιόζει με.
1: Είναι έτσι που πάει, ρε Ανδρέα.
2: Δεν ήθελα να έρθω, άντε να το πω έτσι, για να μην νιώθεις ότι επηρεάζεται.
0: Δεν είμαστε εδώ. Δεν είμαι εδώ για σένα. Γιατί δεν παίρνεις ένα τηλέφωνο.
2: Είπες μας, σκάζω πριν 5 λεπτά.
0: Ρε, φιλικό είναι. Με αγάπη είναι.
1: Φιλικό το σκάς. Ρε, δαμε ο Καρβέλλας που το σκάσε. Πού ήταν. Όχι, του Δάντη που ήταν.
0: Γιατί ήρθες.
2: Χρήστο. Ρε αδερφέ Μιχάλη.
0: Τι.
2: Βλέπω τη Ρεάλ 3-1. Είμασταν ένα Χάρβαλ.
0: Τι.
2: Χάρβαλ.
1: Ναι.
2: Λέω εντάξει ρε παιδί μου. Τώρα να χάνω από τον ύπνο μου. Γιατί δεν τα καταφέρνουμε.
0: Ναι. Το καταλαβαίνω.
2: Όπως ήμουν πάσο στον καναπέ σε πάρα πολύ βολική θέση, λέω είναι ώρα. Έτσι σιγά σιγά κοντά στο 75 πρέπει να ήταν.
0: Ναι, νωρίς νωρίς.
2: Αρχίσω να κατεβάζω τις αντοχές μου και τις αντιστάσεις μου στο Μορφέα.
1: Έριψε ταχύτητα που έρθει.
2: Ναι, άρχισα κατέβαζα.
0: Οι προσδοκίες ήταν χαμηλές έτσι κι αλλιώς.
2: Ναι, δεν
1: εντάξει, 75 που ήταν, ήταν 3-1. Ναι. Ήταν. Ω το 83 πήγε τελικά.
0: Και πας.
2: Ξυπνώ. Είναι πια, έμεινα στον καναπέ.
0: Α, εκεί.
1: Χαμηλώσαν και αμέσω τα χέρια.
2: Ας το να δούμε πώς θα πάει. Ναι. Σιγά σιγά πάμε μπρος στην κρεβατοκάμαρα. Ναι. Μιχάλη.
0: Ανδρέα.
2: Άνοιξαν τα μάτια μου και τι να δω.
0: Τι ώρα.
2: Και τι να δω.
0: Τι ώρα άνοιξαν.
1: Τι ώρα άνοιξαν.
2: 12 και 20.
1: Από κάτω και 20. 12 και 20 έκαναν και μπάνιο οι παίκτες.
2: 12 και 20 και τι να δω. 3-4 μεγάλη ανατροπή. Πλα πλα πλα πλα πλα.
1: Πού το είδες. Α, στο κινητό εννοείς το.
2: Πλα πλα πλα.
0: Εντάξει.
2: Κάτι εκεί έλεγε η τηλεόραση.
1: Μια δεν το πήρες πίσω την
2: ώρα. Άισμερε Γιώργο.
1: Μην τι κρατούσε.
2: Άισμερε Γιώργο.
0: Το ανεβρίασες που δεν το δεις δηλαδή.
1: Έτσι.
2: Καλά ρε, να μου να πω εσύ σήμερα. Για εμένα έχασε 3-1 η Ρεάλ σήμερα.
0: Κέρδισε όμως. Με ανατροπή.
1: Μπορούμε να το χωρίσουμε σε δύο μέρη. Στο παιχνίδι που είδες εσύ που έχασε και στο υπόλοιπο που το γύρισε. Ακούμε όμως πρώτα τι πλησιάζει.
3: Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
4: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση. Την Κύπρο σε κίνηση.
1: Λοιπόν, άστα για μετά αυτά.
2: Όχι, δεν θα τα αφήσω.
1: Άστα για πιο μετά τότε.
2: Πιο
1: μετά.
2: Να κατεβάσω κάτι καντίγια.
0: Όχι, ρε.
2: Ναι,
0: 12.30 το βράδυ.
2: Ναι, ρε, θύμωσα πάρα πολύ.
1: Τούτο που φταίμε, πάντα εμείς, ό,τι θα γίνει, ας πούμε, να τα ακούμε εμείς τώρα. Τέλος πάντων.
2: Ναι, πέ μου, Γιώργο.
1: Έχουμε κανένα. Έχουμε κανένα. Όπα. Είδε, όχι, σκάσε.
0: Αυτό, ναι.
2: Σκάσε.
0: Δικαιολογείται.
1: Τέλος πάντων. Εκάμε τη σούμα. Τι άφησε το.
2: Ποιος.
1: Το καιρικό φαινόμενο που μα, ή φαινόμενα που μας έπληξαν χθες.
2: Εντάξει, πιο έντονα ήταν τα φαινόμενα σε Λεμεσό και Πάφο.
1: Έχει κόσμο που έχει υποστεί ζημιές, δηλαδή έχει κόσμο που...
2: Θα αρχίσει η καταγραφή, είχαμε διακοπές ρεύματος κατ' ήταν έντονα τα φαινόμενα σε κάποιες περιοχές. Εντάξει, όσοι είδα στις περιοχές μπορούν να μας πούν αν δικαιολογεί το χρώμα της προειδοποίησης.
1: Πώς το καλεί.
2: Ναι.
1: Με βάση αυτά που ακούμε.
2: Ναι, λογικά, ναι. Απλά επειδή κάποιες φορές το συζητάμε κατά πόσο.
1: Την ώρα που πήγαινα ήρθε και CY Alert.
2: Ναι. Σε σένα.
1: Την ώρα που ήμουν στον δρόμο που πλησιάζει τα Λεμεσό.
2: Α, ναι.
1: Ναι.
2: Άρα λοιπόν, ναι, είχαμε τα γνωστά. Είχαμε κάποιους εγκλωβισμούς που χρειάστηκε η παρέμβαση της αστυνομίας. Και περιμένουμε σήμερα, αφού είμαστε στα καιρικά, να πούμε ότι η χαμηλή πίεση συνεχίζει να επηρεάζει την περιοχή. Σήμερα θα είναι αρχικά συννεφιασμένος ο καιρός. Άκουσα ότι πιάσαμε και κάποια μηνύματα τα οποία λένε για.
1: Είχε ειδοποιήσει η αστυνομία πρώτα για δρόμο Λεμεσουμπάφου και πιάσαμε και μήνυμα για χειροκοιτία περιοχή εκεί.
2: Θα έχουμε τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, αλλά τα φαινόμενα σταδιακά θα εξασθενήσουν. Άρα λογικά από σήμερα. Αρχίζει να βελτιώνεται το σκηνικό. 5 τα μποφόρια. Την Παρασκευή μερικώς συννεφιασμένος ο καιρός, αλλά πάλι κατά το απόγευμα θα έχουμε βροχές ή και καταιγίδα ορεινά και

0: εσωτερικό. Και
1: άρα συνεχίζεται.
0: Ναι, αλλά
2: προφανώς όχι στον ίδιο βαθμό.
0: Κάπως έτσι θα μας πάει μέχρι την Κυριακή και θα έχουμε μικρή άνοδο της θερμοκρασίας, αλλά θα παραμείνει.
2: Δεν μπορώ να μου μιλάτε για μικρή άνοδο.
0: Θα είμαστε κάτω από τους μέσους κλιματολογικούς όρους. Τι δεν καταλαβαίνεις.
2: Τι τα κάτω ρε, με το κοντομάνικο που είμαστε ακόμα ρε.
0: Μην είσαι αντιδραστικός, επειδή είμαστε θερμό.
1: Εντάξει, καλά.
0: Να πούμε ότι, να συνεχίσουμε, να πούμε ότι είχαμε συμπλοκή σήμερα ξημερώματα στη Λεμεσόν και συγκεκριμένα σε περιοχή της μέσα γειτονιάς γύρω στις 1:20 τα ξημερώματα, πληροφορία για συμπλοκή 10 με 15 προσώπων. Μέλη της αστυνομίας μετέβησαν στην περιοχή. Εντόπισαν αριθμό προσώπων να συζητούν έντονα, δύο από τα οποία είχαν αίματα στα πρόσωπά τους, άρα ήδη είχα φτάσει να...
2: Είχα συζητήσει παραπάνω.
0: Είχα συζητήσει λίγο περισσότερο, ξέφυγε η συζήτηση. Πώς είναι ο Μιχάλης που μου λέει να σκάσω. Κατά την επέμβαση των αστυνομικών, να πούμε ότι συνελήφθησαν για το αδίκημα της παράνομης συνάθρησης 11 πρόσωπα 19 μέχρι 24 ετών και συνεχίζονται οι έρευνες. Από τους ελέγχους να πούμε ότι οι 5 από αυτούς διέμεναν παράνομα στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας και συνελήφθησαν και για το αδίκημα της παράνομης παραμονής στην Κύπρο. Να πούμε χθες ότι πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία το Digital Agenda Cyprus Summit με σπουδαίες προσωπικότητες από το χώρο της τεχνολογίας, της πολιτικής και όχι μόνο. Ακούσαμε αρκετά και ενδιαφέροντα όσον αφορά το AI, αλλά και τον debate που γίνεται το τελευταίο διάστημα κατά πόσον είναι ευλογία η κατάρα. Αυτό που προκύπτει είναι αυτό που ο καθένας από εμάς μπορεί να σκεφτεί, ότι δεν είναι ούτε ευλογία ούτε κατάρα, είναι ανάλογα με τη χρήση που του δίνουμε και ανάλογα με το τι μπορεί να γίνει ούτως ώστε να υπάρξει
2: και την εξάρτηση που θα αποδειχθεί ότι θα
0: και την εξάρτηση από Γιώργο, αλλά ναι, και τη ρύθμιση που πρέπει να γίνει ή την αυτορύθμιση που πρέπει να γίνει σε οτιδήποτε καινούριο έρχεται και δείχνει ότι αποκτά μια δυναμική. Αυτά από εμένα, αν θέλετε μπορούμε να περάσουμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων.
2: Πάμε λοιπόν να μας δώσεις και τα πρώτα θέματα, έτσι, τα θέματα που προβάλλονται στα πρωτοσέλιδα σήμερα.
3: Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σας προσφέρουν τα συμπληρώματα διατροφής Bacteflora. Αγάπησε το μικροβίωμά σου.
0: Σήμερα θα ξεκινήσουμε με τη χαραυγή στην γέφυρα για το Ισραηλινό λόμπι, κυβέρνηση Δύση, Δίκο και Ελάμ στο πλευρό του Ισραήλ με την πλάτη στους Παλαιστινίους. Επίσης, σε άλλο θέμα, ισχυρές καταιγίδες, δυνατή άνεμη, υπερχείληση ποταμών, εγκλωβισμός προσώπων, αναφέρει εδώ η χαραυγή για την κακοκαιρία. Πάμε στο φιλελεύθερο. Πίεση στη Βουλή για νοσηλευτές. Πάνω από 50 κλίνες ιδιωτικών νοσηλευτηριών του ΓΕΣΥ παραμένουν κλειστές. Το έλλειμμα φτάνει στους 586, σύμφωνα με τη μελέτη του Υπουργείου Υγείας. Το πέρασμα της κακοκαιρίας άφησε πίσω του σοβαρά προβλήματα και ζημίες, αναφέρει σε άλλο θέμα. Ιδιαίτερα προβλήματα παρατηρήθηκαν στις επαρχίες Λεμεσού και Πάφου, αλλά και Λάρνακας, που ήχησε το σύστημα CY Alert. Πλημμύρες, διακοπές ηλεκτρισμού και εγκλωβισμοί είναι ο τίτλος του θέματος. Η αλήθεια στο πρωτοσέλιδό της, προεκλογική για τον ίδιο, νουθεσίες για τους άλλους. Το προεδρικό εγκαλεί τα κόμματα για τις εκλογές, ενώ η Χριστοδουλής πυκνώνει εξαγγελίες και πολιτικά ανοίγματα. Για το θέμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης, σε άλλο θέμα, έτοιμα της Nexans στο Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών για ναύτεξ και χρήση πλοίου γαλλικής σημαίας. Να πούμε ότι έχουμε και στην καθημερινή θέμα για το πλοίο το οποίο θα αναλάβει τις έρευνες για το καλώδιο. Τελειώνουμε με τον πολίτη σήμερα. Πιέζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση για μέτρα στήριξης. Η ενεργειακή κρίση στο επίκεντρο της Συνόδου Κορυφής. Επίσης, λεωφορεία δεν πείθουν τους πολίτες. Αναφέρεται φυσικά στην έκθεση της ηλεκτρικής υπηρεσίας για τα λεωφορεία στη Λευκοσία. Να πούμε ότι ενδεικτικά στο 55% των στάσεων δεν υπήρχε καμιά πληροφόρηση για τα δρομολόγια, ενώ το 22% δεν διέθεται ούτε κάθισμα ούτε σκέπαστρο.
2: Με μετά απορώ γιατί ο κόσμος γυρίζει την πλάτη του στα...
0: Κοίτα, εντάξει, υπάρχει άλλο, μια στάση, εντάξει, όταν δεν υπάρχει κάθισμα, όταν δεν υπάρχει σκέπαστρο, γιατί δεν λέμε στάση.
1: Γιατί στέκεσαι. Άρα κάνεις μια στάση. Δεν σημαίνει, δεν τη λέμε κάθεσαι.
2: Η στάση έτσι πάντα παρελθόν.
1: Λέμε στάση.
2: Πώς είπε ο Μητροπάνος. Άρα στέκεσαι. Μια στάση εδώ
1: ναι.
2: Να βγω στον δρόμο να χορέψω ένα ζεμπέκι.
1: Να σταματήσει, σου λέει.
0: Άρα είσαι έτοιμο να χορέψει το ζεμπέκι στον δρόμο.
2: Όχι απαραίτητα. Εννοώ ότι η στάση μπορεί να ερμηνευτεί με διάφορα.
0: Ναι,
2: εγώ το λέω γενικά.
0: Όταν βρέχει, γιατί να έχει στεγάστο.
1: Βρέχει.
2: Άλλον του το.
0: Όταν βρέχει, γιατί να έχει στεγάστο.
2: Αν κάνει στάση στου 50 βαθμού και έχει στεγαστό, μπορεί να ακολουθήσει κάτι άλλο μετά.
0: Α, γεια σου.
2: Κατάλαβε. Απλά η στάση είναι απαραίτητο ότι. Ναι. Για τη συγκεκριμένη στάση όμως, τα στοιχεία ναι που ανέφερες, που διάβασες και που συζητούμε, ναι, κάποια θεωρούνται απαραίτητα.

0: Καλημέρα κύριοι.
1: Μέρα.
0: Από τον 443. Στη Λεμεσό λέει δεν είναι αστεία τα πράγματα. Ξεκίνησα από το νοσοκομείο του Λεμεσού και έρχομαι Λευκωσία. Και η γραμμή είναι από το νοσοκομείο μέχρι την Παρεκκλησάν. Έχει αυτοκίνητα στο highway που πάνε σημειωτό. Γιατί όμως.
1: Να δούμε.
0: Είχαμε
1: δούμε.
0: Κάτι για το.
1: Σας μας δίνει κάποια ενημέρωση.
0: Αν είναι. Μα είχε ψες που έφευγα. Το αυτοκίνητο μου πήρε φωτιά, ήταν στο highway εκεί, από Λεμεσό με Λευκωσία. Το είδα όταν έφευγα εγώ το βράδυ, ακόμη ήταν η αστυνομία εκεί και για να κλείσει αυτοί. Μια λωρίδα, ήταν όλος χερός κατεστραμμένο.
1: Θεέ μου, εγώ πήγαινε η ανάσα μου.
0: Γιατί όμως, έχει δείχνει κάτι.
1: Δεν
0: αλλά... είναι λογικό να μην υπάρχει.
1: Είναι κατακόκκινο δηλαδή.
0: Ή τροχαίων ή κάποια ίσως έργα. Ή κάτι δυσκολεύει εκεί λογικά.
1: Γιάξ.
0: Ναι. Υπομονή φίλε, όπως και πολλοί άλλοι που προφανώς είστε και μας ακούτε σε αυτήν την περιοχή. Τα στάση θέλει να πούμε 306 μου. Είπαμε η στάση με τη στάση του Νίκα. Μπορεί να την ερμηνεύσει κάποιος με διάφορους τρόπους. Θέλω να δω δίδυμο Σικαλά ή Γοργαλά. Σε 4-4-2 όταν μου λέω.
1: Επιθετική κορυφής.
2: Με τίποτα.
1: Να σε σηκώσω ίσω απάνω. Έστω για να είμαστε συμπαίκτες.
0: Δεν ξέρω.
1: Φαντάζεσαι.
0: Αφού να είσαστε συμπαίκτες.
2: Αφού να είμαστε μαζί.
0: Για όνομα του Θεού.
1: Γιατί σου έτυχε ποτέ τόσα χρόνια καριέρα στο πόσο να τσακωθεί με συμπαίκτες σου.
0: Να τσακωθώ, ναι, να του κάνει τάκλιν για το ρίψι. Ο γάμι είναι να μεταξύ του να τσακωθούν εν του εμπάσαρε, εν του καμένο, οκ. Πρώτα απ' όλα να πιάσετε μπάλα και να πασάρε ένα στο άλλο. Να κινηθείτε να πιάσετε μπάλα. Φατσάρι είναι πολλά στατικό παιχνίδι.
1: Εγώ θα είμαι ο κλασσικός κλουβάτζος.
0: Ναι, αλλά στο σχολείο είστε πώς το λες, στη γειτονιά που έπαιζε δεν είχε offside. Τώρα συνήθως στο ποδόσφαιρο έχει offside.
1: Καλά, είναι να παίξουμε επίσημο αγώνα.
0: Είχε VAR τώρα.
1: Ναι, αλλά δεν θα παίξουμε επίσημο αγώνα.
0: Α.
1: Θα είναι ερασιτεχνικό. Όπως
0: και στο ερασιτεχνικό έχει, ειδικά αν είσαι κλουβάτζος offside.
1: Δεν έχει.
0: Εντάξει, ό,τι θέλεις. Ακούμε τι πλησιάζει.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Ώρα να ασφαλίσετε το σπίτι σας με το σχέδιο ασφάλισης κατοικίας My Place από τη Μινέρβα Ασφαλιστική.
0: Λοιπόν, αφού...
1: Έχουμε τους... Εντάξει.
0: Τον που κάνετε όμως. Εντάξει, οκ. Okay. Και τους δύο.
1: Και
0: την Αταλάντα και την Τσελίε.
1: Και την Αταλάντα και την Τσελίε.
0: Μπράβο μας.
1: Τούτο είναι το feeling.
0: Οκ. Ο Τσικαλάς το πήρε ένα βήμα παραπάνω.
1: Δεν κορεύτηκε.
0: Όχι. Είπε 4 νίκες από τα 5 παιχνίδια απόψε. Κυπριακών και ελληνικών ομάδων.
1: Αν ναι ρε, παίζει η ομάδα μας.
2: Ναι ρε.
1: Παίζει η όφη μας.
2: Παίζει ο Παναθηναϊκός, παίζει ο Ολυμπιακός.
1: Όφη ρε.
0: Και διευκρίνησε ενώ ότι.
2: Ξέρετε, εμείς παίζουμε με τη Ρέν, η Ρέν είναι τρίτη τώρα.
0: Ε, καλά. Να μην τρέχει. Σημαίνει τρίτη. Η
1: τρίτη είναι να τη ρίξει να πάει.
2: Δεν νομίζω.
0: Και διευκρίνησε ενώ ότι είναι νίκες, οι 4 από τα 5 είναι νίκες Ομόνιας Πάφου, Όφη και Ολυμπιακού.
1: 19 η Ρέν.
0: Και άφησε τον.
2: Τι λέτε.
1: 19 με έναν βαθμό η Ρέν.
2: Τι λέτε.
1: Μα, καλά, ρε.
0: Μα περίμενε, ρε. Σε ποια βαθμολογία βλέπει, ρε.
2: Πού, ρε.
1: Του διοργάνωση.
0: Όχι στη Γαλλία, στη Γαλλία.
1: Στη Γαλλία. Παίζουν μόνοι του και.
2: Λέω γαλλικό πρωτάθλημα να πει τι αξία έχει, ποιο ναι. Παίζει.
0: Παίζουν και το παίρνει παρή.
2: Και το παίρνει παρή. Η οποία χτε πάλι, 4 παλί.
0: Ναι.
1: Σου πάω καταλάβουν οι άλλοι ήταν που πάθανε.
2: Απίστευτη, ρε.
1: Κάνουν όνο του εμπάστε σε φε.
2: Απίστευτη, πράγμα.
0: Καλά, είναι και αναγκασμένοι να έχουν το μυαλό του στι εφέσει γιατί αν δεν κάνουν έφεση ή αν δεν κερδίσουν κάτι από την έφεση, αντιλαμβάνεσαι τι θα γίνει.
1: Τον Αρούμα, λέμε για τον Ζόχο κάποτε. Ρε, τον Αρούμα, μα μου έσαιρε σου το που το. Σαν εστέκια του, ούτε φορά είναι πήρε ο άλλο. Στέκια του, εσύ θα είναι το φάντο.
0: Εντάξει, συμβαίνουν αυτά. Και για του καλύτερου κάποτε.
1: Ναι, ούλου να δικαιολογούν, όπω το Τσίκαλα.
2: Εμένα γιατί με δικαιολογεί. Πότε με δικαιολόγησατε εμένα.
1: Πριν.
2: Πότε.
1: Που μου είχες να...
0: καλά με το ξανά.
2: Εσκάσε πια. Τώρα με το ξανά. Με κατώ. Ήμουν σίγουρο.
0: Ήμουν σίγουρος ότι ήταν. Ήμουν σίγουρος. Έμα.
2: Έμα παίρνει κύριε Γιώργο.
0: Έμα.
2: Αντί να δει ότι κοιμήθηκε, έχασε τα γκολ. Που δικαιολογημένα ήρθε με νεύρα ας πούμε.
4: Σκάλωσε τώρα.
0: Πρέπει να κάνει μια δήλωση του Μουρίνιο, είναι που είπε μετά. Μα προχτέ ήταν. Εξάλλωσε την πολιτική.
1: Δεν το έβλεπα.
4: Όταν μπήκε, όταν ξεκίνησε που επέστρεψε στη Ρώμη.
1: Ήταν συγκινημένο. Βγάζαν του πανό, φωνάζαν τα ονόματα του.
4: Α, okay.
1: Μόνο ο Γιώργο δεν το συμπαθεί.
4: Μεγαλό ρε. Ποιο μα έμεινε, ρε Γιώργο, δεν μα έμεινε και κανένα άλλο.
0: Μα ποιο.
4: Από προσωπικότητε μιλάω.
0: Σιγά που έμεινε ένα.
4: Ποιο έμεινε.
0: Yeah, τώρα έλεγε άλλη προσωπικότητα, δηλαδή προπονητή. Yeah,
4: να θέλουμε και ένα στον πάγκο, ρε φίλε, να κάνει λίγο σαματά. Ρε,
0: περίμενε,
4: να,
0: από τους
4: να φωνάξει ένα σκάσα, ας πούμε.
0: Από τους
4: προπονητές
0: ενεργεία ή από αυτούς που έχουν τελειώσει.
4: Αυτοί τελειώσανε, φύγανε, πήγανε σπίτι τους.
0: Εντάξει, από αυτούς που έχουν τελειώσει, έτσι λέει ο Μουρίνιο, εντάξει, είναι μέσα στους πρόεδρους.
4: Αλλά... στους τελειωμένους.
1: Άκουρε,
4: εντάξει, ρε Γιώργο, και εγώ δεν τον αυτό, αλλά είναι προσωπικότητα. Ότι είναι τυπάρας. Δηλαδή...
0: Καλά, αν και αφιβάλλει κανένας ότι είναι προσωπικότητα.
4: Προς Θεού, δηλαδή.
0: Ενώ γράφει... ότι φυσιογνωμία να μείνει, ό,τι και να γίνει από εδώ και πέρα, και με τεράστιες επιτυχίες. Τώρα δεν λέμε. Αν είναι αντιπάθεια για άλλο λόγο ή ξέρω εγώ, δεν σημαίνει ότι είναι καλός κάποιος. Ελπίζω να μείνει χρόνια στη Ρεάλ. Έχει ακόμη να προσφέρει.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Θα δούμε. Λοιπόν, μα λέω, προχτές ήταν, χτες διάβαζα πριν το παιχνίδι. Που είχαμε, ήταν πολύ έντονο με την τιμωρία του Βινίσιους και γιατί να την ανακοινώσουν τώρα πριν το απόψινό παιχνίδι με το σημαντικό με τη City.
1: Σπουδαίος έψες πάλι εκείνος.
0: Ποιος, Βινίσιους.
1: Ναι. Μα, σημειδικέ να βγάλει τα κουνάκι μέσα στο κέντρο του. Το 3-0, το 3-1, που γίνω που το εφάρω.
4: Το τρίτο.
1: Ναι, κάνει τα κουνάκι μέσα στο κέντρο του γηπέδου σαν να είναι και άλλον πίσω του. Αρπάσει την μπουμ πάρτο. Ανισορροπίαν όλοι, μετά κάμε τον αλλαγή.
4: Και μετά η ανατροπή, το είδες Γιώργο καθόλου, πώς ήρθε ενώ.
0: Τι είναι πώς ήρθε, στο 83 ξεκίνησε.
4: Οκ, okay, ενώ ήταν
0: ωραία βίντεο. Ήτανε.
4: Ωραίο κόλ.
0: Και τα ταούλα, έκανα και εγώ ζάπη, με φανταστείς, δεν ξέρα. Εγώ άρχισα να μπω σπίτι, έβλεπα λίγο την άκρη στην αρχή την ΑΕΚ. Μετά κοίταζα να δω, έβλεπα και τις ειδοποιήσεις που πάει και που έγινε, κοίτα το παιχνίδι όλο. Λοιπόν. Πάμε στο διαφημιστικό γιατί σε δευτερόλεπτα συμπληρώνουμε ένα ακόμη ημίωρο και θα επιστρέψουμε να το πάρουμε έτσι αναλυτικά. Πρώτα και κύρια με το τι έχουμε από πλευράς των δικών μας ομάδων απόψε, το τι ακολουθεί, το τι είδαμε ψες. Θα τα πούμε στη συνέχεια, μείνετε συντονισμένοι.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένας αλουμινιτζής που έπρεπε να θκιαλέξει θράπανο, γωνιακό τροχό ή μπαταρία. Εσκέφτηκε, εξανασκέφτηκε, εξανασκέφτηκε. Μα είναι τα παραμύθι είναι τούτος η ώρ, έναν παραμύθι. Όταν είναι για δουλειά, πρέπει να είναι Stanley. Ανακάλυψε τα νέα δραπανοκατσάβιδα, παλμικά κατσαβίδια και εργαλεία χειρός Stanley. Και με την αγορά επιλεγμένων εργαλείων με μπαταρία και φορτιστή, διαλέγεις και το δώρο σου. Δράπανο, γωνιακό τροχό ή μπαταρία. Για προσιτό επαγγελματισμό, it has to be Stanley. Τόσο απλά. Κοντά σας από την Ioannou Tools Cyprus. Εργαλεία που χτίζουν το αύριο.
2: Έχεις ασφάλεια, αλλά ξέρεις τι δεν καλύπτει. Ένα συχνό λάθος στις κοινόκτητες οικοδομές είναι ότι δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς καλύπτει το ασφαλιστήριο και κυρίως τι δεν καλύπτει. Γιατί κάθε συμβόλαιο έχει όρους, υποχρεώσεις και εξαιρέσεις. Και πολλές επιτροπές ανακαλύπτουν τους όρους μόνο όταν γίνει η ζημιά. Η σωστή ενημέρωση κάνει όλη τη διαφορά. Για συμβουλές ή προσφορά για το σχέδιο ασφάλισης κοινόκτητων οικοδομών My Complex, επικοινώνησε με τη Μινέρβα Ασφαλιστική στο 7777 1414.
3: Το νέο Dolphin GTMI ήρθε! Το Super Hybrid της BYD που πάει μπροστά μια ολόκληρη κατηγορία. Περισσότερα από 1000 χιλιόμετρα αυτονομίας και απίστευτα χαμηλή κατανάλωση για ατέλειωτες διαδρομές με ένα μόνο γέμισμα. Έξυπνες τεχνολογίες για απομακρυσμένο έλεγχο από το κινητό σου και φωνητικές εντολές για άνετη και ασφαλή οδήγηση. Νέο Dolphin GTMI ήρθε και μιλάει με τους δικούς του όρους. Απόκτησε το σήμερα από 21.990 ευρώ.
4: Λοιπόν, για να εξηγούμαστε. Είναι ok να μην ξέρετε τι είναι το ελαστομερές ακριλικό πολυουρεθανικό υβριδικό στεγανοτικό. Το Roof Shield NGS Hybrid είναι εδώ για να τα στρώσει όλα. Η ταράτσα προστατεύει το σπίτι και το στεγανοτικό την ταράτσα. Άρα, αν δεν θέλετε υγρασία μέσα, θέλετε Roof Shield NGS Hybrid έξω. Ενισχυμένο με Ines Fiberglass. Εύκολο στην εφαρμογή, με μεγάλη αντοχή και τιμή. Roof Shield NGS Hybrid από τα Sakaryan Color Centers, Super Home Center και άλλους μεταπολιτές. Στρωθείτε!
5: Ελαστικά Yokohama. Το αυθεντικό χαρακτηριστικό ασφάλειας. Το κινούμενο μέρος που κινεί και τα 2.000 μέρη. Ελαστικά Yokohama. Ο έμπιστος συγκυβερνήτης που θα σε μεταφέρει με ασφάλεια. Δεν είναι ένα οποιοδήποτε ελαστικό, είναι ένα Yokohama. Θα μας βρείτε στο 25579 844 και στο 22513 405. Σε Λεμεσό, Λευκωσία, Λάρνακα, Πάφο και σε επιλεγμένους συνεργάτες.
6: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, Buysell. Κατέβασε τώρα το Buysell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home,
7: για στεγάνωση ταρατσών, μη συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από την κορυφαία λύση της Isomat. Isoflex PU510, το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό, με το χρυσό στη στεγάνωση ταρατσών και με προσδόκιμο χρόνο ζωής τα 25 χρόνια. Από την Isomat, τους ειδικούς στη στεγάνωση για πάνω από 40 χρόνια. Isoflex PU510 από την Isomat και τη Χατζηγιάννης. Το χρυσό στη στεγάνωση.
8: Μετά την ανεπανάληπτη επιτυχία του πρώτου event στο Λατσί Πανόραμα στη Δρούσα, η Altamira Real Estate επιστρέφει με τη δεύτερη φάση του έργου.
9: 26 νέα ακίνητα με πανοραμική θέα σε ζωντανό διαγωνισμό προσφορών από μόλις 50.000 ευρώ.
8: Επισκεφτείτε το έργο από 26 έως 29 Οκτωβρίου και επιλέξτε το ακίνητο που θέλετε να διεκδικήσετε.
9: Εξασφαλίστε τη θέση σας για το ζωντανό διαγωνισμό προσφορών στις 30 Οκτωβρίου.
8: Λατσί Πανόραμα 2. Η ευκαιρία επιστρέφει. Εσείς θα είστε εκεί.
9: Περισσότερα στην ιστοσελίδα της Altamira Real Estate.
10: Ρε Μάκη, πώς πάει η δουλειά?
11: Τρέξιμο. Οικοδομή το πρωί, μερεμέτια το απόγευμα. Αλλά με τα σωστά εργαλεία η δουλειά γίνεται πιο εύκολη.
10: Ίνκο,
11: Ίνκο φυσικά. Από εργαλεία μπαταρίας και ρεύματος μέχρι αέρος και χυρός, έχεις ό,τι χρειάζεσαι για κάθε δουλειά.
12: Ίνκο. Ποιοτικά και αξιόπιστα εργαλεία σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές.
11: Βρες τα σε όλους τους επίσημους μεταπολιτές Ίνκο Πανκύπρια. Ίνκο. Make the world in your hands.
13: Η περιέργεια σε καλεί σε νέους δρόμους. Τι λες, θα την ακολουθήσεις?
10: Γνώρισε το νέο Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Με νέα δυναμική SUV σχεδίαση, αναβαθμισμένα συστήματα ασφάλειας, με προηγμένη τεχνολογία και συνδεσιμότητα, είναι έτοιμο να σου προσφέρει μοναδικές εμπειρίες. Νέο Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Ανακάλυψέ το στο toyota.com.cy.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
13: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η Sita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Τα λεπτά μετά τις 8 είναι 37. Γίνονται σε πολύ λίγο 37. Λοιπόν, αφού και οι δύο συμφωνούν, έχουμε τους. Την Τσέλιε μιλούμε.
1: Εντάξει,
0: για την Τσέλιε μιλούμε και για την Αταλάντα.
1: Τσέλιε, ρε φίλε.
0: Και πάμε να δούμε πώς και γιατί τους έχουμε. Χωρίς να σημαίνει ότι διαφωνούμε. Ναι, τους έχουμε. Εντάξει, Τσέλιε, ακούμε. Εντάξει, δυσκολεύουμε λίγο να είμαι τόσο απόλυτος για το 2-2.
2: Ναι, ισχύει.
0: Με βάση τον βαθμό δυσκολίας που έχει η Πάφος. Τώρα θα μου πεις αύριο, μπορεί να συζητούμε ότι κέρδισε η Πάφος, ας πούμε, γιατί κέρδισε η Ομόνια. Ενώ έτσι αποκλείεται. Ναι, μιλάμε για.
2: Σε ένα γενικότερο σχόλιο μας έδειξαν οι ομάδες μας ότι μπορούν να κάνουν και τις εκπλήξεις που κάποια χρόνια πίσω ίσως να το βλέπαμε λίγο διαφορετικά.
0: Εγώ δεν θεωρώ ότι θα είναι εκπλήξη ή θα θεωρηθεί εκπλήξη να κερδίσει. Δεν θεωρείται εκπλήξη να κερδίσει η Ομόνια τη Τσέλιε.
2: Όχι, μιλώ για το.
0: Ναι, ή το άλλο παιχνίδι είναι εντάξει. Ναι. Μιλάμε για μια ομάδα Ιταλικού Πρωταθλήματος. Μιλάμε για μια ομάδα που νομίζω είναι και φέτος στα φαβορί για να φτάσει μέχρι το τέλος και να κατακτήσει ακόμη και το τρόπαιο. Δεν ξέρω, μακάρι. Τέτοια παιχνίδια πολλές φορές έχουμε δει τις ομάδες μας εκεί που δεν το περιμέναμε με δυνατούς αντίπαλους. Αυτό είναι άλλον το κίνητρο, είναι άλλον το.
2: Να ανεβάζουν στροφές και απόδοση. Βασικά μας έφερα σε μια θέση οι ίδιες οι ομάδες γενικότερα όσες είχαμε και αυτές που έχουμε τώρα στις ευρωπαϊκές διοργάνωσεις να μας δείχνουν ότι είναι ικανές να φέρουν αποτελέσματα ακόμη και εκτός έδρας, ακόμη και με ομάδες που θεωρούνται σε πιο πάνω επίπεδο. Εντάξει, για την Ομόνια για εμένα είναι πιο κοντά στην πραγματικότητα το να φέρει θετικό αποτέλεσμα. Πάει και με το παιχνίδι κόντρα. Ποιος έπαιζαμε στην πρώτη αγωνιστική?
0: Θέλτα.
2: Με τη Θέλτα που του στείλαμε για βίγκο. Αλλά νιώθω ότι η Ομόνια έχει τον τρόπο, έχει την ικανότητα να διεκδικήσει την νίκη σήμερα εκτός έδρας. Χωρίς να σημαίνει ότι είναι εύκολο.
0: Ναι, δεν παρεξηγούμε. Θα πρέπει αναστικά στα εγώ. Δεν μου γίνεται, ρε παιδιά, πέντε μας να δούμε. Ξέρετε που ακολουθούμε.
2: Ναι, ναι.
0: Μακάρι, μακάρι. Εγώ θεωρώ ότι ειδικά μετά και το παιχνίδι της πρεμιέρας είναι και η... Η ψυχολογία, αυτοεπίδηση, όχι πως θα ήταν κάτω δηλαδή με άλλον αποτέλεσμα, αλλά νομίζω ότι έχει όλες τις προϋποθέσεις σήμερα η Ομόνια να πετύχει αυτό που συζητάμε, κόντρα σε μια ομάδα που σαφώς εύκολη δεν είναι, να προσεχθεί πρέπει. Τα τελευταία χρόνια είναι η, δεν ξέρω ακόμα αν θεωρείται η ανερχόμενη ή είναι ότι από το καλύτερα που μπορεί να παρουσιάσει το πρωτάθλημα ή η χώρα, η ποδοσφαιρικά εννοώ, της Σλοβενίας. Εύκολα δεν υπάρχουν παιχνίδια. Απλά είναι η διαφορά του ότι η Πάφος, ας πούμε, θα παίξει με μια ομάδα που σαφώς προέρχεται από έναν, μπορεί να μην είναι η πρώτη δύναμη της Ιταλίας, αλλά...
1: Πότε έκανε κάτι η Αταλάντα τα τελευταία χρόνια?
0: Τι είναι πότε έκανε?
1: Δεν είχε. Εντάξει, παίζει στην Ιταλία. Okay.
0: Πότε κατέκτησε το τροπαιό?
1: Χαίρο πολύ. Παίζει Ιταλία.
0: Συγκεκριμένο τροπαιό δεν το κατέκτησε πριν 2-3 χρόνια, νομίζω.
1: Δεν μας απασχολεί.
0: Α, εσάς απασχολεί. Εντάξει. Okay. Παίζει στην Ιταλία. Δεν είναι εύκολο πράγμα να παίζει στην Ιταλία. Να είσαι ομάδα από το Ιταλικό πρωτάθλημα. Που κερδίζει για να παίξει στην Ευρώπη, Μιχάλη μου, ναι, σημαίνει κάτι, ναι. Κάποια διάκριση είχε στο Ιταλικό Πρωτάθλημα.
1: Μπράβο,
0: είτε τίτλο, είτε θέσεις από τις πρώτες στη βαθμολογία. Άρα δεν είναι τόσο να το θεωρούμε. Α, παίζει στην Ιταλία. Ναι, είναι η Γιουβέντους, είναι η Ίντερ, είναι η Νάπολη, είναι η.
1: Έχει 100 άλλες ομάδες, ξέρει ότι είναι πρωτάθλημα το οποίο το παρακολουθώ.
0: Ούτε σπουδαίο ξεκίνημα έχει φέτος. Ούτε καλό ξεκίνημα έχει φέτος, αλλά.
1: Δεν λέει κάτι.
0: Δεν είπα ότι.
2: Εντάξει, δεν είναι...
1: Μια καλή Πάφος δεν έχει να φοβηθεί την Αταλάντα.
0: Δεν λέει κάτι ούτε ως προς το μεγαθύριο, αλλά δεν λέει κάτι ούτε ως προς το. Α, οκ, σιγά το πράγμα.
1: Δεν είπα σιγά το πράγμα, αλλά εντάξει, δεν με απασχολεί.

0: Πολύ με να παίζει Ιταλία και αν έχει.
1: Εσένα δεν σε απασχολεί. Μπράβο. Εμένα με απασχολεί.
2: Τι να κάνουμε τώρα, κάνει εκπομπή μόνο σου.
1: Όχι, ακούω την άποψή σου, ακούω τη δική μου. Απαγορεύεται.
2: Μια ο ένα το πρωί, μια ο άλλο.
1: Το πρωί τι.
2: Αν δεν θέλετε, σα είπα, δώστε μου τα λεφτά που προνοεί το συμβόλαιο μου να φύγω. Κάνετε εκπομπή δυο σα.
1: Μα προνοεί και λεφτά,
2: προνοεί. Μόνο ο Ντόρσεϊ.
3: Σε καλά, σου πω κάτι. Αντί να μα διάτσε 100 ευρώ που πάνω κάθε μέρα που φεύγει. Όχι, εγώ να σου δω κουμπίνια λεφτά.
2: Μόνο ο Ντόρσεϊ, δηλαδή, δεν κατάλαβα. Λιώξτε με αυτό που με θέλετε.
3: Εντάξει, πέρα από τα εναλλακτικά τα οποία θα τα χαρακτηρίσω εναλλακτικά που λέει ο Μιχάλης.
2: Εσύ διαφωνείς δηλαδή, νομίζω ότι η Αταλάντα είναι κανένα τρομερό και το φοβερό.
1: Το Europa League που κατέκτησε νομίζω.
3: Μόνο.
2: Πήραν και Europa. Πήραν και Europa.
3: Όσο κούντι μα ρε, για να πιάσει. Κούντα, πιάνε το Europa. Σιγά το Europa.
2: Ήταν Europa πριν τρία χρόνια. Ήταν UEFA.
1: Όχι, υπάρχει Europa.
2: Α, υπάρχει Europa.
1: Ναι, υπάρχει.
3: Ούτε καν Champions.
2: Το καν. Προσπάθα λίγο παραπάνω, ας πούμε.
3: Και στο Europa, να σε βοηθούμε απόψε εμείς.
2: Άκου τώρα.
3: Εντάξει ρε, μια ομάδα που έρχεται, που είναι σε ένα προάθλημα, το οποίο ναι και πιο πάνω από το δικό μας είναι. Το θέμα είναι να δούμε και με ποιους θα πορευτεί η Πάφος. Αν έχει τις οποιασδήποτε απουσίες.
1: Λείπει ο Κολτάρ που είναι πολύ σημαντική για μένα. Ειδικά σε τέτοια παιχνίδια. Κολτάρ, Πέπε. Η γνωστή εννοώ.
3: Οι παίχτες κλειδιά.
1: Ποιότητα. Γνωστοί παίχτες ποιότητας της Πάφος FC. Ειδικά εάν. Ενώ απροσδόκητα εξελιχθεί το παιχνίδι σε παιχνίδι πίεσης από την Αταλάντα στην Πάφο. Νομίζω ότι τα ξέρει ήδη. Πες την Ιταλία.
2: Γιατί γελάς
1: τώρα. Όχι, κάτι θυμήθηκε.
2: Να πεις τι θυμήθηκε σαν
1: σάτρα. Εμπόρο, εμπροσωπικό.
2: Πες ρε.
1: Εμπροσωπικά, εμπροσωπικά βιώματα. Αν λοιπόν απροσδόκητα η Αταλάντα μπορέσει ή γιατί η Πάφος μπορεί να μείνει στην.
3: Μπορεί να βγει το παιχνίδι, ρε.
1: Ναι, ρε, κάνω φορά μια συγκυρία, ένα στραβοκλωτσά.
3: Μια κόκκινη από το πουθενά.
1: Ναι, ο Κορτάρ θα ήταν ένα παίκτη που θα μπορούσε να προδώσει, να δώσει λύσει. Εντάξει. Οκ. Έντια χάθηκε ο κόσμο. Άρα, ναι, είναι ο Κορτάρ και ο Εγκαμαλέου από την Πάφο που δεν είναι στην αποστολή. Νομίζω ότι και οι δύο ομάδες, εντάξει, ο Κορτάρ είναι σημαντική απώλεια, αλλά γενικότερα και στις δύο ομάδες δεν είναι βραδιά, δεν είναι ημέρα αγωνιστικών υποχρεώσεων που λες, αγία μου, πας με πολλά, ας πούμε, προβλήματα και πώς να βρει τις λύσεις, είτε ο ένας προπονητής, είτε ο άλλος. Η Ομόνια ειδικά, δεν ξέρω την περίπτωση Brouwers.
3: Πώς θα διαχειριστεί ο
1: Μπέρ. Είναι στην αποστολή. Μας είχαν ενημερώσει μετά την Παρασκευή ότι είχε ένα θέμα με τον Αστράγαλο, με χτύπημα στον Αστράγαλο και ήταν αμφίβολος. Τελικά είναι στην αποστολή. Τώρα είναι απόλυτα έτοιμος. Είναι αν χρειαστεί, είναι, αλλά καλύτερα να, αν δεν προκύψει ανάγκη να μην ρισκάρω. Δεν το ξέρουμε αυτό. Θα το δούμε ή θα το μάθουμε πολύ περισσότερο. Κοντά στις 6.30 περίπου, κάπου εκεί, όταν θα βγει.
3: Θα
1: δημοσιοποιηθούν οι επιλογές των προπονητών.
3: Πώς είσαι?
2: Θα έρθω μετά να σε βρω. Να μην κατεβαίνεις. Θέλω κάτι να σου πω. Γιατί συμβαίνουν πολλά σε αυτή την εκπομπή και δεν πάει άλλο.
1: Για το συμβόλαιο του Ελένη.
2: Θέλω ραντεβού μετά.
1: Ελένη, βρες το συμβόλαιο του να δούμε.
2: Εντάξει, δεν πάει άλλο.
1: Ελένη, βρες το συμβόλαιο του να δούμε πόσα πρέπει να μας δίνει κανονικά.
3: Παντελή,
2: θέλει κανένα βοηθό, Παντελή, τίποτα να πάω εκεί.
4: Πάντα.
2: Σίγουρα. Να πάμε τον Παντελή.
1: Ποιο Παντελή.
2: Μην κοιτά, μην ασχολείσαι. Κάνε δουλειά σου. Χάζω γέλα εκεί με το Γιούνι σου.
1: Ναι, ένα άλλο που ήταν να του πω, αλλά τέλος.
2: Τι να μας πεις.
1: Όχι, ας το καλύτερα.
3: Πάμε, κύριε Γιώργο, μου συνεχίζω την κανονική ροή του προγράμματος.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι.
3: Οποιασδήποτε παρεμβολές. Εντάξει, θα τα δούμε ένα απόψε, ρε παιδιά, για τα παιχνιδάκια. Λέμε, ειδικά. Το 7.45
1: όπως το μάλλον γλυκί.
3: Θα πάω τρέν.
1: Όπως το μάλλον γλυκί.
3: Ναι. Μάλιστα. Αλλά το 10.
1: Εν υπόσχεσαι.
3: Εν υπόσχο.
1: Εννοείς ότι να δεις τον όφι 10.
3: Ούτε καν θα
2: γυρίσει. Σιγά να μην γυρίσει να δει τον όφι.
1: Εντάξει, τον όφι δεν έχουμε 9. Θα το δεις εσύ.
3: Σου πω κάτι, επειδή δεν είμαι σαν εσένα. Έτσι. Τον όφι και με τις εμφάνισεις του, αλλά και για. Και το γεγονός ότι τον υποστηρίζει ένα
2: μέρος. Δεν είμαι έτσι ρε, αφού.
3: Έτσι σαν εσέναν εννοώ ρε.
2: Γιατί ρε, τι σου έκανα εγώ, δεν υποστήριξα Ομόνια, δεν στήριξα την ομάδα σου. Ένα εκατομμύριο φορές.
3: Και επειδή τη στηρίζεις και εσύ, τον έχω μέσα στην καρδιά μου τον όφι.
2: Αχ, θα φάμε 4.
1: Άτε.
3: Πριν είχα...
2: Άσε με!
1: Πριν άσε μισή με. Ώρα αν είχαμε ντους, τώρα είχαμε τέσσερα.
2: Πρέπει να πάρω ένα καφέ να πιω.
3: Να σου τον κεράσω, ρε.
2: Δεν θέλω, ας τον κεράσω αύριο, γε μου.
3: Γιατί να πιω
2: αύριο. Αύριο να στον κεράσω.
1: Εντάξει, το σύστημα που σου έκανε έναν καφεδάκι, δεν ξέρεις πόρτας, είναι τέλος πάντων.
2: Τι θες να κάνω,
1: ρε,
3: κύριε.
1: Περνάτε μου τρία φουρνάδικα, φέρτε κάτι, δεις να τσιμπήσουμε.
2: Άκου, ρε, φίλε. Νομίζει ακόμα ότι είμαστε στο δημοτικό να κερνάμε τους μαθητές μας. Μα είσαι καλά.
1: Δημοτικό είναι σοκολάτες που παίρνετε.
3: Σερενάτες.
1: Κάνες πεστινές. Κάνες κοφρέτες που μιλώ κατά τιμή.
3: Ρε, μα να ντρέπεσαι.
2: Είστε όμως πραγματικά.
1: Έμα είσαι.
2: Έμα είσαι.
1: Λοιπόν.
2: Εμένα παιδιά δεν με τρομάζει η Αταλάντα. Οι ατάλαντοι της Αταλάντα να μείνουν στην κοσμάρα τους. Εγώ πιστεύω ότι μια καλή πάυση δεν έχει να φοβηθεί. Βέβαια απ' την άλλη θα
1: εντάξει,
2: πει κάποιος.
1: Εντάξει, είπε Γιωπίντο ότι για να πάρουμε ένα αποτέλεσμα πρέπει να κάνουμε τέλειο παιχνίδι.
2: Έτσι είναι, ναι. Αλλά θυμηθείτε μια καλή πάφο. Τι παιχνίδια έχει κάνει στην Ευρώπη, τι αποτελέσματα έχει φέρει.
3: Πότε.
2: Προπέρσι. Προπέρσι.
1: Τώρα... Και πέρσι είχε.
2: Και Champions
1: League, ναι.
2: Ωραία. Τώρα
1: ναι, δεν αλλά είναι η πάφος τώρα.
2: Αυτό θα... λέω. Αυτό πήγα να πω. Τώρα δεν είναι σε καλή φάση.
1: Τουλάχιστον μέχρι τώρα.
2: Μέχρι τώρα. Αν εμφανιστεί η καλή πάφος που πνίγει τον αντίπαλο, εκείνη την πάφο θέλουμε. Θα έχουμε κάποιο αποτέλεσμα. Ναι, εντάξει, οκ, στα σοβαρά τώρα. Ε, η Αταλάντα είναι Αταλάντα, ρε φίλε. Προθέσαμε με τη Μίλαν και πήρα αποτέλεσμα. Εντάξει, οκ. Δεν είμαστε για τίποτα. Ναι, δηλαδή γυροκομείο είμαστε. Μαζεύουμε ό,τι κινείται από 45 και πάνω. Αλλά οκ.
1: Συνεχίζει ο Μοντρίτς.
2: Όχι μόνο. Σταθερό πόλο.
3: Ο πιο καλό του.
2: Σταθερό πόλο.
1: Σκέφτε.
2: Πού να πα χωρί το δεκάρι. Στέκει, δεν στέκει. Τι θέση έχει στη βαθμολογία, αυτό πήγα. Δέκατη. Άντε, γεια.
1: Για τα Λάντα. Ναι, ναι, δεν ξεκίνησε καλά. Φέτο δεν είναι καλά.
3: Μα ούτε η Τσέλια ξεκίνησε καλά.
1: Τσέλια, πόσε αγωνιστικέ παίξα στη Σλοβενία.
2: Το ζήτημα με την Αταλάντα είναι ότι ξέρει ότι παίζει με μια μεγάλη ομάδα. Το ζήτημα με την Τσέλια είναι ότι είναι, το ύπουλο είναι ότι το έχουμε.
1: Το ύπουλο όπω
2: το ύπουλο είναι
1: εντάξει,
2: ότι.
1: Το λέμε εμείς.
2: Που λέμε εμείς, ναι. Νομίζω, είμαι βέβαιος ότι ο Μπέρκ θα πάει και θα πει.
1: Στην Ομόνια του Μπέρκ δεν συζητώ. Νομίζω να.
2: Εντάξει, σίγουρα.
1: Αν απόψε το αποτέλεσμα δεν είναι καλό, δεν νομίζω αύριο να συζητούμε ή να βάζουμε έστω στη συζήτηση ότι υποτιμήθηκε να πούμε η Τσέλη. Mm-hmm. Δεν νομίζω. Γενικότερα δεν το έχουμε αυτό με τις κυπριακές ομάδες. Θυμάμαι τα τελευταία χρόνια ακόμη και εκεί που το αποτέλεσμα δεν ήταν θετικό ή ιδανικό να συζητήσουμε ότι πήγαμε χαλαρά γιατί τους είχαμε.
3: Με 10 αγώνες η Τσέλη είναι πέμπτη. Στη πρέπει να έχει αγώνα που δεν έδωσε γιατί είναι 11 οι αγώνες.
1: Είναι καλή πέμπτη. Πόση διαφορά είναι το πρώτο θέμα.
2: Ναι, αν έχει δέσει 10 αγώνες είναι πέμπτη, πόσο είναι, είναι ο πρώτος.
1: Εξαρτάται είναι βαθμοί. Οι βαθμοί τι λένε.
3: Είναι η Μάριπορ πρώτη με 23 βαθμούς και 15 με αγώνα λιγότερο η Τσέλια στην πέμπτη θέση.
2: Να χαρά είναι.
3: Μετρά 4 νίκες, 3 ισοπαλίες και 3 ήττες.
2: Και είναι πρωτάθλημα 10 ομάδων.
3: Έτσι βλέπω εδώ, ναι. Okay. Νιώνω ότι βλέπω κάθε μέρα το.
2: Όχι, απλά έτσι όπως το άνοιξε.
3: Το SNL.
2: Έτσι όπως το άνοιξε. SNL, ε.
3: Ναι, SNL.
1: Εντάξει, στείλε μου και κάποιο σε άνθρωπο φίλο, αλλά δεν θέλω να τα υιοθετώ τον το πράγμα.
2: Ναι,
1: εγώ. Ότι είναι η ομάδα του Τσέφεριν.
2: Του?
3: Ποιο?
2: Από το χωριό του.
1: Είναι Σλοβαίνο.
3: Μα Σλοβαίνο. Ο...
1: Νομίζω, ναι.
3: Κύριο Τσέφεριν.
1: Αλεξάνδρ.
2: Και είναι η ομάδα του αυτή η συγκεκριμένη.
1: Έτσι λέγεται. Τώρα έριξαν κουβέντες τώρα. Δεν μπορεί να σου
2: κάτι μπορεί να ξέρει ο συνάδελφο σου.
3: Μπορεί να μην είναι συνάδελφο που ξέρει ότι είναι συνάδελφο.
2: Είπε κάτι.
1: Είπα συνάδελφο και φίλο.
3: Έχει και φίλου.
1: Ναι.
3: Οκ.
2: Εντάξει, παιδιά, θα δούμε. Θα προσπαθήσουμε να τα δούμε και τα δύο.
3: Σε αυτές τις περιπτώσεις, όπως είπε ο Μιχάλης, δηλαδή το ότι η προσδοκία επειδή είναι Τσέλιε.
2: Είναι λίγο ύπουλο.
1: Κέρδισε τη Θέρτα, πάει παίζει με τη Τσέλιε. Ναι. Τσέλιε ξανάπαιξε. Και τα τελευταία χρόνια είχαμε κυπριακές ομάδες που έπαιξαν με τη Τσέλιε.
3: Η Τσέλιε ότι δεν είναι στα καλύτερά της. Μπαίνουν όλα που μια στραβή αν δεν παρουσιαστείς καλά είναι και δίκοπο μαχαίρι κάποτε.
1: Κάπου έβλεπα το πρωί, αλλά δεν ξέρω, μ' αρέσει και να το γίνω πολύ. Ότι πολλά προβλήματα η Αταλάντα. Είδατε καθόλου ρεπορτάζ. Κάτι κάπου έπιαν κάτι το μάτι μου το πρωί, αλλά δεν το βρίσκω τώρα. Που είχε γραφτεί που. Αν είναι. Ένα λεπτό να δω. Στο 24 Sports το είχα δει.
2: Να σου πω, Γιώργο, κάτι βρήκα νομίζω.
1: Ότι νομίζω κάτι βγάζει για οριστικά προβλήματα.
2: Να αποχωρούν ο Μαουρίτσιο Σάρι απέναντι στη Βενέτσια που έπαιζαν τραυματίες από τον αγωνιστικό χώρο, η Σκαλβίνη και Μπελανόβα.
1: Μάλιστα.
2: Κεντρικός και δεξιός μπακ αντίστοιχα. Ταυτόχρονα δεν συμμετείχαν στο πρόγραμμα της προπόνησης οι τραυματίες Χεν, ο αμυντικός, Κουσουνού, όπως λέμε Πουσουκού.
1: Ο εξάφρος του Κούσουλ.
2: Ναι, κεντρικός ναι. Αμυντικός, ο Πομπέι που είναι τραυματοφύλακας και ο Σουλεμανά. Λείπουν κάμπος δηλαδή.
1: Εντάξει, δεν ξέρω να πω ότι το σωστό και το πρέπει. Δεν ξέρω αν θεωρούνται οι βασικοί της Αταλάντα. Δεν έχω παρακολουθήσει
2: ναι.
1: την Αταλάντα φέτος. Αλλά εντάξει, οκ. Okay.
2: Επιβεβαιώνεται.
1: Ότι?
2: Στο Τσέλι, από Έλλη ήταν παρόν ο Τσέφεριν. Είναι η ομάδα του. Μάλιστα. Θα δούμε.
1: Ναι, για να το στέλνουν σημαίνει ναι, κάπου πρέπει να το έχει δηλώσει. Το αν ήταν στο παιχνίδι δεν σημαίνει ότι ήταν επειδή ενώ ως πρόεδρος ιδιότητά του στην UEFA και ως αν ήταν στην πατρίδα του ή στο συγκεκριμένη πόλη τη συγκεκριμένη μέρα μπορεί να πήγαινε και να μην ήταν. Αλλά όντως αφού λέω έχουν ενημερώσει και εμένα ότι είναι η ομάδα του, ξέρω εγώ. Μπορεί να μπήκε στην... στην ΚΟΠ της Σλοβενίας ως εκπρόσωπος της Τσέλιε και πήρε μετά την ανέλυξη πρώτα στη χώρα του και μετά στην UEFA.
2: Έξι ποδοσφαιριστές Αταλάντα χάνουν το παιχνίδι.
1: Ναι, αλλά θεωρούνται και οι έξι ας πούμε του που θα ήταν στην ενδεκάδα.
2: Ναι, οι έξι, ειδικά ο Κεσιέ από ό,τι διαβάζω εδώ θεωρείται μεγάλη απώλεια. Mm-hmm. Παίζει μέσος αυτός. Θεωρείται μεγάλη απώλεια. Η μεντική που σας είπα πριν, Σκαλβίνη, Κουσουνού και τον Γλυκού του Λούκου του Λού. Προφανώς και αν δεν ήταν οι 6-11, κάποιοι είναι και κάποιες είναι πρώτες αλλαγές.
1: Ναι, μα ούτως ή άλλως ό,τι και να είναι, από μια αποστολή είναι 6 οι παίχτες να λείπουν και οι βασικοί που λέμε, αν τους είχε να τους ξεκινήσει να μην είναι, είναι πρόβλημα γιατί λιγοστεύουν οι επιλογές. Δεν είναι,
2: ναι.
1: Δεν είναι θέμα. Δεν είπα ότι είναι.
2: Την Αταλάντα βέβαια την είχε κερδίσει ο Όφη, έτσι.
1: Πότε?
2: Το 87.
1: Άμα την εγκέντρισε το Όφη το 87, στην Τούμπα, σημαίνει.
2: Παιδιά, έχει μαζευτεί όλο ο κόσμο στην Τούμπα.
1: Γιατί στην Τούμπα παίξατε?
2: Ήμασταν τιμωρημένοι. Το γήπεδο ήταν υποανακατάσκευση.
1: Σε χαρτάκια παλαιπλία που γεμώναν οι τόποι και φαίνονταν οι γραμμές οι άσπρες.
2: Σκάβανε το γήπεδο, κύριε Γιώργο, και ήταν υποανακατασκευή εκείνο. Το μεγάλο γήπεδο που φτιάξαμε μετά.
1: Mm-hmm.
2: Και έβαλε γκολ ο Τάκης Περσίας.
1: Μάλιστα. Αυτά είναι.
2: Του πρώην του.
1: Του πρώην του.
2: Του Πειραιά.
1: Ναι, ναι,
2: ο Τάκης. Οπότε δεν υπάρχει λόγος να μην κερδίσει με Πάφος.
1: Εντάξει, τώρα μου το λες δηλαδή... έτσι. Αν δεν μπορέσει η Πάφος απόψε με τον προϋπολογισμό που έχει σε σχέση με τον προϋπολογισμό του Όφη το 87 να μην κερδίσει. Έγινε.
2: Δηλαδή και τότε ήταν κύπελο κυπελούχων Ευρώπης.
1: Άκου.
2: Κύπελο κυπελούχων.
1: Εν το κυπελούχο που γινόταν με δύο τελικό. Το UEFA. Που ήταν διπλός ο τελικός.
2: Ναι, διπλός τελικός.
1: Έδρα
2: ναι.
1: σου και έδρα μου.
2: Ναι, ναι. Δεν έχει δικαιολογίες η Πάφο. Οποιοδήποτε άλλο αποτέλεσμα είναι.
1: Ο έτου του άτομα μου το είπε σε ξεκάθαρο.
2: Εντάξει, τι να σα πω. Έχει ναι. από την αρχή που το λέω. Εδώ διορτά το άλλο αν με πληρώνετε.
1: Ποιος.
2: Πληρώνω εγώ για να είμαι εδώ. Mm. Πληρώνω τη συμμετοχή μου.
1: Μάλιστα.
2: Fun fact: Σάρι και Νταβίτ Λουίς έχουν κατακτήσει μαζί Europa League στην Τσέλσι.
1: Mm. Μα έχει γραφτεί και τι προηγούμενε ναι, το ρεπορτάζ, το συναπάντημα, ότι θα το βρει.
2: Αυτό το Σάρι είναι το που δεν ήθελε να κατέβει Παναθηναϊκό. Που του κάνανε πρόταση
1: ναι,
2: να πάρει.
1: Ναι, ήταν νομίζω. Ρε.
2: Ναι.
1: Ναι, ναι, ήταν.
2: Και είπε: δεν πάω. Ευχαριστώ. Έσω σου ρε συνταξιούχε. Δεν πάει Παναθηναϊκό.
1: Είναι αυτό ο μανιακό
2: ναι, αυτό. Ναι, που... ναι. Είναι τρόπο τώρα αυτό να καπνίζει τον πάγκο. Πού είμαστε.
1: Γιατί δεν καπνίζει.
2: Το 87
1: τώρα.
2: Που παίζει
1: γιατί
2: με τον.
1: Δεν καπνίζει τώρα.
2: Δεν καπνίζει.
1: Δικαιούται. Αφού δεν καπνίζει πλέον στου πάγκου. Έχει απαγορευτεί εδώ και χρόνια.
2: Ο Σάρι τώρα.
4: Δεν αγαπώ
1: εσύ σήμερα. Εντάξει, είναι 9-4, δεν μου νομίζει.
2: Τι θες, Άντρε, να φύγω. Να φύγω.
4: 9.30 από πάνω.
1: Μα για να μείνει, τι θα κάνουμε σήμερα, λέει μετά σε 9.30 που θα φύγει.
2: Με αυτό
4: τι
2: λέει.
4: Θα κάνουμε.
2: Έχω ραντεβού 9.30 ώρα πάνω για να συζητήσω το μέλλον μου. Ελάτε, συζητήστε και εσείς τα δικά σας.
4: Είστε επισημαντημένο σήμερα.
2: Βάλτε τα δικά σας τα πράγματα κάτω να δούμε τι να γίνει.
4: Τίποτα, δεν χρειάζεται να γίνει.
2: Τα χρειάζεται να γίνουν πολλά.
4: Τίποτα.
2: Δεν μπορούμε.
4: Όλα καλά, όλα θυρά. Έχουμε του, είπαμε το, ξεκαθαρίσαμε το.
1: Και αναμένουμε να μας δικαιώσουν οι πρωταγωνιστές. Ας αναλάβουν, όπως είπαμε προχθές και στην όρθα, ας αναλάβουν την ευθύνη τους, ειδικά αυτοί που εμπλέκονται στον αγωνιστικό τομέα.
2: Εκείνη είναι η πρώτη ευθύνη. Εκείνον είναι η πρώτη ευθύνη.
1: Ποιος είναι, εμείς είπαμε να έχουμε τους, ας αναλάβουν αυτοί που θα παίξουν. Τελείωσε.
2: Η διοίκηση δεν φταίει.
1: Ποια διοίκηση πάλι.
2: Που έλεγε για την ανόρθωση.
1: Όχι, άστο, ο Μπέλ Φρανσίσκο είναι ανόρθωση.

0: Απλά λέω, όπως είπε και προχτές, λέω επίσημα, ναι. Έτσι λέμε και εμείς. Εμείς λέμε να έχουμε τους, ναι. Ας αναλάβουν την ευθύνη να μας δικαιώσουν αυτοί που θα παίξουν.
1: Είναι δυνατόν ποτέ να πούμε ότι δεν τους έχουμε? Πότε το είπαμε?
0: Έχει, ρε.
1: Πότε το είπαμε, ρε παιδιά?
2: Καλά, ρε. Να παίξει η Ομόνια με τη Γιουβέντους, να έρθουν εδώ να πούμε να έχουμε τους.
1: Βεβαίως τους έχουμε. Καμίνι το γάσι πει. Τίποτα
0: δεν έχουμε. Ναι, στο γάσι πει. Ζουν και ύστερα να μα πει. Τα σοβαρά τώρα. Τι Γιουβέντου παίζει.
1: Παρακαλώ.
0: Αφού είπε στο Απριλίο. Είπε στο Απριλίο.
1: Και όμω επέμενε σε αυτά που είπα.
0: Εντάξει.
1: Γιατί ζεστάθηκε αυτό?
2: Ενδιαφέρον θα έχουν και οι επιλογές σήμερα. Δηλαδή, ο Μπέρκ από τη μια.
0: Νομίζω ότι συζητούμε σήμερα για rotation.
2: Φουλ.
0: Νομίζω είναι το πρόγραμμα. Εντάξει, παίζει Δευτέρα. Έχει μπροστά του. Ενώ.
2: Μέρες.
0: Ξέρεις, είναι Κυριακή, όπως έτυχε κάποτε που δεν μπορούσαν να παίξουν Δευτέρα. Είχε διακοπή, δηλαδή οι πλήστοι παίκτες, αν εξαιρέσεις διεθνείς, που στην Ομόνια είχε γίνει για ένα σχετικό ρεπορτάζ, ότι εκεί και όπου έδωσε διεθνείς δεν είχαν ιδιαίτερη καταπώνηση, αν εξαιρέσεις τον Φαβιάνο. Που η λογική λέει ότι πλέον έχεις δύο επιλογές στο τέρμα που άνετα μπορείς να τον να κάνεις και χώρο.
2: Φαβιάνο, έτσι, προσπάθω να θυμηθώ.
0: Τιμ Κοσεντού. Πανάνι, μάνι.
2: Όχι. Μα σε ποια δεν
0: θυμηθώ.
2: Φαβιάνο, γιατί.
0: Που έπαιξαν και τα τέσσερα, νομίζω, παιχνίδια της Εθνικής. Άρα, πέρασε μια περίοδος που δεν είχαν, οι πλήστοι είχαν ξεκούραση και όσοι ήταν διεθνείς δεν είχαν ιδιαίτερη καταπώνηση. Έπαιξε ένα παιχνίδι χαμηλών εντάσεων, υπό την έννοια ότι δεν ήταν το πολύ δυνατόν ντέρπι, κατάλαβες, την Παρασκευή. Από την Παρασκευή είχε χρόνο πολύ μπροστά του μέχρι απόψε. Εντάξει, πιο κοντά τα χρονοδιαγράμματα, πιο μικρά τα χρονοδιαγράμματα οι μέρες, ας πούμε, μέχρι το επόμενο που είναι Δευτέρα, αλλά...
2: Εντάξει, δύσκολο πρόγραμμα, όμως το οποίο πρέπει να διαχειριστεί.
0: Καλά,
2: πρέπει
0: να δει... μα νομίζω πλέον...
2: Ξέρεις, κάποιες... ενώ βλέπουν τα λίγο διαφορετικά οι προπονητές.
0: Νομίζω ότι είναι εμείς που το συζητάμε λίγο παραπάνω από το κανονικό. Διότι πλέον αυτές οι ομάδες είναι μαθημένες, σχεδόν κάθε χρόνο το ίδιο πράγμα έχουν. Και το λέω το μαθημένες υπό ποια έννοια. Εν και μαθημένες, δεν ξέρεις με ποιον να παίξεις και τι η σειρά των αγώνων, ποιες εντάσεις θα χρειαστεί να ανεβάσεις και όλα αυτά. Απλά είναι μαθημένες ως προς το πώς φτιάχνονται τα καλοκαίρια. Mm-hmm. Λογικό είναι ότι και η Πάφος και η Ομόνια που τώρα συνεχίζουν, ενώ παίρνουν τις δύο που συνεχίζουν, το καλοκαίρι όταν έκατσαν κάτω να κάνουν τον σχεδιασμό τους, ήξεραν ότι κατά πάσα πιθανότητα θα χρειαστούμε έναν αριθμό συγκεκριμένων παιχτών και ως ένας βαθμόν ικανών να θεωρούνται και βασικοί και ξέρω εγώ παγκίδες σε κάποια στιγμή, να μάγαν, έχω άλλους να βάλω για αρκετά παιχνίδια. Η Ομόνια, ας πούμε, ξεκίνησε στο Champions League, είχε τρεις ευκαιρίες. Πόσες ήταν οι πιθανότητες να μην παίξει έστω στο Conference, επίσης στο Euro, υπό αυτήν την εντολή. Άρα ήξερε ότι θα δώσει παιχνίδια περισσότερα. Άρα λογικό να κάνουν τους σχεδιασμούς τους.
2: Όπως λογικό είναι από τη στιγμή που είναι 9 να πάμε σε διάλειμμα πρώτο αθλητικό Δευτέρα και να επιστρέψουμε με τραγούδι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, τα ξαναλέμε σε λίγο.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 9. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
3: Sport FM στους 95.
4: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από το Ortis Propex Express. Η φυσική επιλογή για δυνατή άμυνα κάθε μέρα και άμεση υποστήριξη στα πρώτα σημάδια κρυολογήματος.

0: Καλή σας μέρα. Αθλητική ενημέρωση στις 9 στο μικρόφωνο Ανδρέας Γιολαρής. Προκρίσεις για Άρη και Κράσα Βαϊνή αλλά και αναβολή του αγώνα. Ομόνια 29 Μαΐου, ΑΕΠ Πολεμιδιών έφερε η πρεμιέρα του κυπέλου Coca-Cola. Ο αγώνας στην Περιστερώνα αναβλήθηκε λόγω καιρικών συνθηκών. Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της προθέρμανσης, κεραυνός χτύπησε έναν από τους πυλώνες προβολέων, οι οποίοι τέθηκαν εκτός λειτουργίας, όπως και οι κάμερες ασφαλείας του γηπέδου. Ως εκ τούτου, ληφθήκε απόφαση αναβολής του παιχνιδιού και αναμένεται ενημέρωση από την ΚΟΠ για τη νέα ημερομηνία διεξαγωγής του. Με άνετο τρόπο πήρε την πρόκληση για τη δεύτερη φάση ο Άρης, επικρατώντας εντός έδρας του πρωτοπόρου Β' κατηγορίας Εθνικού Άχνας με 4-0. Η ελαφριά ταξιαρχία πήρε 2 γκολ σε κάθε ημίχρονο, με τους Λέμπι και Παζέ στο πρώτο, Βέρτον και Χαραλάμπο στο δεύτερο. Πρώτη νίκη στη σεζόν και πρόκληση για την Κράσα Βαϊνή, επικράτησε εκτός έδρας του Σπάρταγου Κηττίου με 2-0, με τέρματα των Μπρόμπι και Ντελούκας στο τελευταίο 15 λεπτό. Εκτός έδρας ευρωπαϊκές υποχρεώσεις για Ομόνια και Πάφο, για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Europa League, οι πρωταθλητές αντιμετωπίζουν την Τσέλη σε 7:45, τηλεοπτική μετάδοση από το ΡΙΚ. Δύσκολη πρεμιέρα για τους κυπελούχους μας. Στο Conference League στη ΖΕΚΑ παίζουν απέναντι σε ένα από τα φαβορί για τον τίτλο Αταλάντα. Τηλεοπτικά από Zeta Vision και τα δύο παιχνίδια σε ραδιοφωνική μετάδοση από τον Sport FM και ζωντανή ενημέρωση από το 24 Sports. Με τον αέρα της νίκης από τη Σέλτα, η Ομόνια θα επιχειρήσει να δώσει συνέχεια σε επιτυχίες στην έδρα της Έλληνα. Θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί στο Europa League. Τα δώσαμε όλα στην πρεμιέρα. Το ίδιο θα κάνουμε και τώρα για να πάρουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε, δήλωσε ο Χένινγκ Μπερκ, ο οποίος υπολογίζει κανονικά στον Μπράουερς εκτός λόγω τραυματισμού Χριστού. Αποτελεί πρόκληση για την Πάφο ένα παιχνίδι απέναντι σε μια ομάδα με τρομερή ιστορία στον Ευρώπη και ένα μεγάλο προπονητή, αλλά δεν έχουμε τίποτα να χάσουμε. Θέλουμε να δείξουμε την προσωπικότητά μας και να προσπαθήσουμε για το καλύτερο, δήλωσε ο Ρικάρδο Σαπίντο εν ώψη του απόψινού απαιτητικού αγώνα στον Πέρκαμο. Πέντε παίχτες εκτός πλάνων του, για διάφορους λόγους δεν υπολογίζονται: Γκολτάρ, Εγκεμαλέου, Ζακέ, Μαμάτοφ και Πατράο. Επικοδομητική χαρακτηρίζεται η χθεσινή συνάντηση του Σαββάτ Γιασί με την ηγεσία της ποδοσφαιρικής εταιρείας και του σωματείου ΑΠΟΕΛ, όπου αξιολογήθηκαν όλα τα δεδομένα. Από την ενημέρωση που προκύπτει, υπάρχουν ακόμη εκκρεμότητες που αφορούν στο νομικό κομμάτι και την ανταλλαγή συγκεκριμένων εγγράφων. Εκτιμάται πως θα χρειαστεί περίπου ένας μήνας για την διευθέτηση των τελευταίων εκκρεμοτήτων. Πιο ενισχυμένο από ποτέ το πλάνο Παπαδόπουλου εν ώψη του αγώνα με την Πάφο, επιστρέφει και ο Λαΐφης, μοναδική απουσία είναι πλέον ο Πιέρος Σωτηρίου. Στο γήπεδο επέστρεψαν χθες το απόγευμα οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ και μπήκε στην τελική ευθεία προετοιμασία για το κυριακάτικο παιχνίδι με τον Άρη. Στις δύο τελευταίες προπονήσεις θα ξεκαθαρίσει η συμμετοχή των Τσακών και ο Λιβάν, πιο δύσκολα θα προλάβει ο Αμίν. Στην ΑΕΚ παραμένει ερωτηματικό η συμμετοχή του Αλμέιδα στην αποστολή του αγώνα της Κυριακής με την Ομόνια Ραδίπου. Για την εξόρμηση στην ΑΕΚ αρένα δεν υπολογίζονται καφού Ζωό Ταβάρες, λόγω καρτών και ο τραυματίας Ζόκε. Στην τελική ευθεία και προετοιμασία του Απόλλωνα για τον αγώνα του Σαββάτου με τη Σαλαμίνα, το επόμενο 24ωρο θα ξεκαθαρίσει η συμμετοχή του Σπόγιαριτς. Εκτός επιλογών του Λοσάδα, παραμένει ο Ανδρέου. Απάντες πρώτων ευθυνών του έφερε η διοίκηση της ανόρθωσης, στέλνοντας το μήνυμα πως περιμένει βελτίωση και επιστροφή στα θετικά αποτελέσματα στο εκτός έδρας παιχνίδι με την Ομόνια 29 Μαΐου. Ερωτηματικό η συμμετοχή των Σετίτ και Μπέρκστρομ. Το 2-2 έκανε ο κεραυνός στο FIBA Europe Cup, είτε για την ΑΕΚ στη Βαρσοβία. Μεγάλη νίκη και σημαντικό βήμα πρόκρισης για την ομάδα του Στροβόλου, η οποία κέρδισε μέσα στη Σλοβακία την Nitra Blue Wings με 88-78 και είναι μία από τις ομάδες που προπορεύονται στον τέταρτο όμιλο. Μαχόμενη έπεσε η ΑΕΚ στην Πολωνία, επέστρεψε από τον πλην 24, δεν απέφυγε όμως την Nitra με 94-80 από την Τζίκη. Για την πρεμιέρα του Europe Cup γυναικών, η ΑΕΛ έχασε από την Ζάμπινη Μπρουνό στη Τσεχία με 102-64. Δεύτερη αγωνιστική στο πρωτάθλημα Futsal απόψε, τηλεοπτικά από τη Zeta Vision, ο αγώνας Αραράτα ΑΕΛ στις 8. Θα γίνουν επίσης οι αναμετρήσεις από ΑΕΛ Ελπίδα και ΑΕΚ Ένωση Νέων Λατσών.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Την ήττα με ανατρομή γνώρισε η ΑΕΚ στο Stamford Bridge από τη Σαχτάρ για την δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Champions League. Σε παιχνίδι που προηγήθηκε με τον Μάιερ και είχε πολύ καλή παρουσία για περίπου 60 λεπτά. Στη συνέχεια η Ένωση πλήρωσε ακριβά τα λάθη της αλλά και ένα αυστηρό πέναλτι και γνώρισε την ήττα με 3-1. Άδικο χαρακτήρισε το αποτέλεσμα ο Νίκολης εκφράζοντας τα παράπονα του για τη διαιτησία. Από τα υπόλοιπα παιχνίδια ξεχώρισε η επική ανατροπή της Ρεάλ στο Ολύμπικο κόντρα στη Ρώμα, από την οποία είχαν με 3-1 μέχρι το 82 το επιβλητικό πέρασμα της Παρή από το 11. Etihad και της Liverpool από το LASK, καθώς και κοφαντική επικράτηση της Aston Villa επί της Fenerbahçe. Αναλυτικά τα αποτελέσματα: Feyenoord Como 3-2, LASK Liverpool 3-6, Aston Villa Fener 6-0, Bottom Glim Borussia Dortmund 1-0, Manchester City Paris Saint-Germain 2-4, Betis Porto 3-2, Roma Real 3-4 και Slovan Stuttgart 0-3. Οι σκυτάλοι παίρνουν απόψε οι υπόλοιποι τρεις εκπρόσωποι της Ελλάδας για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Europa. Στις 10, Μαρσέι Ολυμπιακός και Ρεν Όφη. Για την πρεμιέρα του Conference League στις 7:45, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Μπάνια Λούκα. Τηλεοπτικά τα παιχνίδια από Sita Vision, ζωντανή ενημέρωση από το 24 Sports. Επόμενη ενημέρωση από τον Sport FM 95 σε μία ώρα, περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
3: Η Νικολέτα έχει κινητό, όπως και εσύ. Και είναι στις χαρές και στις λύπες πάντα μαζί με την Ομόνοια, όπου και αν παίζει. Όπως ίσως και εσύ. Γι' αυτό μέχρι τις 5 Νοεμβρίου εξαργυρώνει Stars το Cita Rewards για να κερδίσει ένα ταξιδιωτικό πακέτο και εισιτήρια για δύο άτομα για το match του UEFA Europa League με τη Juventus στην Ιταλία στις 26 Νοεμβρίου ή μία από τις 10 υπογεγραμμένες φανέλες της ομάδας. Μπες και εσύ στο Rewards, εξαργύρωσε τα Stars σου και πάμε Ευρώπη με την Ομόνοια! Cita, ένα με σένα.
4: Το νέο Dolphin GDMI ήρθε! Το Super Hybrid της BYD που πάει μπροστά μια ολόκληρη κατηγορία. Περισσότερα από 1000 χιλιόμετρα αυτονομίας και απίστευτα χαμηλή κατανάλωση για ατέλειωτες διαδρομές με ένα μόνο γέμισμα. Έξυπνες τεχνολογίες για απομακρυσμένο έλεγχο από το κινητό σου και φωνητικές εντολές για άνετη και ασφαλή οδήγηση. Νέο Dolphin GDMI ήρθε και μιλάει με τους δικούς του όρους. Απόκτησε το σήμερα από 21.990 ευρώ.
5: Κάθε παιδί έχει τη δική του φωνή και αξίζει ένα σχολείο που ξέρει να την ακούει. Στο Olympion, από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, βλέπουμε το παιδί, όχι απλώς τον μαθητή. Με σύγχρονες μεθόδους, ελληνόφωνο πρόγραμμα και ενισχυμένα αγγλικά, χωρίς φροντιστήρια. Ένα ασφαλές και ανθρώπινο περιβάλλον. Το πρώτο βήμα, μία επίσκεψη. Κλείστε την επίσκεψή σας σήμερα στο olympion.ac.cy. Olympion, υπερήφανο μέλος της Globeducate.
6: Εσύ, τι θα έκανες με 2.000 ευρώ? Σούπερ μάρκετ χωρίς λίστα και γεμάτο ρεζερβουάρ? Ταξιδάκι? Shopping? Συναυλίες? Brunch και dinners? Gadgets? Νέο κινητό? Τηλεόραση? Ό,τι κι αν θέλεις μπορεί να γίνει. Κάνε τουλάχιστον 15 αγορές κάθε μήνα από 1η Οκτωβρίου έως 31 Δεκεμβρίου με κάρτα Eurobank Mastercard και μπορεί να γίνεις ένας από τους 15 τυχερούς που διεκδικούν από 2.000 ευρώ στην εφαρμογή επιστροφή για εξαργύρωση σε οποιαδήποτε επιχείρηση συμμετέχει στο πρόγραμμα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Περισσότερα όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.cy. Y-Cathetos Mastercard Competition.
7: Ψάχνεις για μόνιμη εργασία όλο το χρόνο που σου προσφέρει απεριόριστες ευκαιρίες εξέλιξης? Έλα στο Team Lidl. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να γνωριστούμε από κοντά στο Lidl Days την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 11 με 4 στο Capo Bay Hotel στην ελεύθερη επαρχία Μοχώστου. Μάθε τα πάντα για τις ανοιχτές μόνιμες θέσεις εργασίας και γίνε μέλος της ομάδας μας. Είμαστε Top Employer για ένα τη συνεχόμενη χρονιά και το γιορτάζουμε προσφέροντας στους ανθρώπους μας 14 μισθούς το χρόνο καθώς και επιπλέον παροχές. Σε περιμένουμε. Little More to Value.
8: Ξέρεις, όταν οδηγώ το SUV μου, θέλω να νιώθω σίγουρος. Γι' αυτό διάλεξα το Link Long Grip Master CS. Άνετο, αθόρυβο, με εξαιρετική συμπεριφορά στον δρόμο και ευρωπαϊκής κατασκευής με ποιότητα που καταλαβαίνεις από την πρώτη διαδρομή. Link Long Grip Master CS. Για ήρεμη και ασφαλή οδήγηση κάθε μέρα. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και επιλεγμένοι συνεργάτες σε όλη την Κύπρο. Link Long Grip Master CS. Η δύναμη είναι στο δρόμο.
6: Η ERB Ασφαλιστική και η Αστυνομία Κύπρου, τμήμα Τροχέας Αρχηγείου, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Οδικής Ασφάλειας, σας προσκαλούν σε ανοιχτή εκδήλωση για το κοινό το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο Μετρόπολης Μολ στη Λάρνακα, από τις 10 το πρωί μέχρι και τις 2 το μεσημέρι. Στην εκδήλωση θα υπάρχουν διαδραστικά εκπαιδευτικά παιχνίδια, ειδικός εξοπλισμός του τμήματος Τροχέας, ξυλοπόδαρος, live link, μοτοσυκλετιστές από τη λέσχη μοτοσυκλετιστών, αλλά και πολλές εκπλήξεις και δώρα για μικρούς και μεγάλους. Σας περιμένουμε. Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Για να μην αφήσουμε τα όνειρά μας να γίνουν συντρίμια. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
9: Everyone, τα πάντα εσύ. Με 39 και 99 ευρώ.
10: Κάθε μήνα σ' αγαπώ.
11: Το Epic One είναι και φθινοπορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps. Κινητή, τηλεόραση.

0: 21 Δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
1: Α, καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω! Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
2: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η Sita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει. Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μία προσφορά της Πετρολίνα.
5: Κάθε έλεγχος μετρά. Έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Έννη.

0: Επανήλθαμε τρίτη και τελευταία ώρα στη σημερινή εκπομπή Πρώτη Πάσα, στα 17 συμπληρωμένα πλέον λεπτά μετά τις 9. Θυμίζω τον διαγωνισμό μας. Ο Sport FM 95 σε συνεργασία με την εταιρεία Shakarian Colors Center σας δίνουν την ευκαιρία να κερδίσετε ένα έλαστο μερές στεγανοτικό ταρατσόν αξίας 90 ευρώ. Είναι στεγανοτικό με ίνες Fiber. Είναι ιδανικό για ταράτσες, βεράντες, χρήση σε ξύλο ή μέταλλο, ανθεκτικό σε ακραίες καιρικές συνθήκες με απόλυτη στεγανότητα, ενώ δεν περιέχει διαλύτες ή τοξικές ουσίες. Θα κληρωθεί αύριο εδώ στην εκπομπή Πρώτη Πάσα. Έχετε ακόμη χρόνο. Στέλνετε αν θέλετε μηνύματα στο 2950 Shakarian γράφετε και ακολούθως το ονοματεπώνυμο και την ηλικία σας για να είστε στην κλήρωση. Κάτι έλεγες για το που είδες κάτι για τον Όφη Μιχάλη στο λάδο στο διάλειμμα, κάτι μας έλεγες.
1: Τι είπα εγώ.
0: Κάπου είδες
1: για το μια Sport FM με βάλε.
0: Α, το ρεπορτάζ για το αποψινό παιχνίδι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Okay. Λέει κάτι,
1: περίεργο να βλέπεις την ομάδα σου να έχει τέτοια ρεπορτάζ. Περίεργο να βλέπεις την ομάδα σου να έχει τέτοια ρεπορτάζ.
0: Γιατί περίεργο.
1: Δεν είμαι συνηθισμένο.
0: Καλά, δεν είναι συνηθισμένο ο Όφη.
1: Ασχολούμαστε με άλλα πράγματα.
0: Ναι. Μα πού είδε εγώ το. Παναθυναϊκό, Μπόρατς. Α,
1: μυθικό συμβόλαιο του Ντόρσεϊ στο
0: Παναθυναϊκό. Τελευταία είδηση που βρίσκω εγώ τώρα εδώ, 8:56, είναι Χιρινάμπλη Τζολάκια με σκόρδο στο Τηγάνι. Στο Sport FM στην Ελλάδα
1: μιλάω. Είναι λίγο βαριά.
0: Γιατί?
1: Αν πατήσει μέσα, νομίζω ότι ναι. Η συνταγή είναι λίγο βαριά. Πάτσε
2: όχι,
1: λίγο.
2: Ρε.
0: Όχι, να το δούμε. Να
1: στο. Πάτα λίγο.
0: Πέντε ώρα πρωί να πατήσω. Γυρνά μπριζολάκια με σκόρδο στο τηγάνι.
2: Τη κολάσεω.
1: Ναι, ναι, είναι 16 εκατομμύρια ευρώ για συμβόλαιο 3+1 χρόνια, ρε φίλε.
0: Πού κολλά τώρα με το χειρινά μπριζολάκια.
1: Πώ θα πάρει κάτι.
0: Πού πήγαμε τώρα, σε ποιο θέμα.
1: Ντόρσεϊ ΠΑΟΚ.
0: Ντόρσεϊ ΠΑΟΚ. Πάει στον ΠΑΟΚ, Ντόρσεϊ.
1: 16 εκατομμύρια ευρώ γράφει το ρεπορτάζ.
0: Ναι.
1: Για συμβόλαιο 3 χρόνια. Συν ένα, α πούμε.
0: Του προσφέρει ο ΠΑΟΚ για το καλοκαίρι, εννοεί.
1: Ναι.
0: Okay.
1: Τελείωσε.
0: 16 εκατομμύρια για πόσα χρόνια?
1: 3+1.
0: 3. Δεν τέλο 3+1. Τα 16 πρέπει να είναι στα 3. Το 1.
1: Το 1 βλέπουμε.
0: Δεν ξέρει, ναι.
1: Ναι. Το 1 βλέπουμε και κάνουμε. Πάλι γελά.
0: Όχι, ρε, κάτι θυμήθηκα.
1: Πάλι γελά.
2: Καλά, ρε, επειδή έχω χιούμορ, δηλαδή έμπρεπε να γελάω και ο Γιώργο.
1: Ποιο έχασε το χιούμορ για να το βρει εσύ,
2: Γιώργο.
0: 16 δια 3. Εσύ έχασε τον Ολυμπιακό, πόσα παίρνει τώρα.
1: Πιο λίγα, λέει 8 στα 8 ήταν οι συνολικές του αποδοχές.
0: Για πόσα χρόνια?
1: Για το νέο συμβόλαιο που υπέγραψε το καλοκαίρι. Δεν ξέρω πόσα χρόνια.
0: Γίνεται 8, αν είναι για ένα χρόνο, αφού παραπάνω, γίνεται. 8 συνολικά, ναι, για πόσα χρόνια
1: συμβόλαιο
0: ήταν.
1: Συμβόλαιο μέχρι το 2030 του έδωσε
0: ο Ολυμπιακός. Άρα πόσα χρόνια, μέχρι το 30 του έδωσε 4 χρόνια.
1: 4 χρόνια που θα ξεπερνούσε τα 8 εκατομμύρια.
0: Εντάξει, είναι 2 εκατομμύρια, 2 κάτι. 16 για 3 όμως είναι παραπάνω.
1: Παραπάνω.
0: Μάλιστα. Okay.
1: Εντάξει, το σκέφτεται φαντάζομαι.
2: Να μην αφήγετε πλάσμα, κύριε Γιώργο.
1: Άμα δεν μπορείς να κρατήσεις την οικογένειά σου μαζί, την ομάδα σου μαζί, η οικογένεια λέει είναι ο Μπαρτζόκας. Μπαμπάκας ο Μπαρτζόκας.
0: Ναι, αλλά μπραμένες
1: φεύγουν τα παιδάκια.
0: Μπαρτζόκα στην προκειμένη περίπτωση.
1: Γενικά μιλώντας,
0: το οικονομικό
1: όμως,
0: δεν το.
2: Μπορείς
1: να κρατήσεις την ομάδα σου μαζί.
2: Μην σκούει για πάντα.
0: Καλά, ο Ολυμπιακός δεν τον θέλει δηλαδή.
2: Ναι, μπορεί να το.
0: Ή απλά μέχρι εδώ τον πληρώνει.
2: Ναι,
0: εντάξει, αν έρθει κάποιος ένα, πώς το λες, ένα, την άξη που λέμε την μπάνκα ή να προσφέρει συμβόλαια τα οποία δεν θέλεις να μπει σε αυτήν την πώς το λες, αυτήν την κούρσα για να ακολουθήσεις, ενώ το άνοιγμα στον προϋπολογισμό σου. Είναι το τίμημα αυτό. Τι να κάνεις.
1: Εντάξει, δεν ξέρω. Ίσως οι παίχτες που έφερε φέτος ο Ολυμπιακός να περιόρισαν όντως τον χρόνο του που παίζει.
0: Κάτι ανάλογο δεν είχε βγει. Και, εντάξει, ήταν προσωπικό περισσότερο με τον Μπαρτζόκα. Τότε δεν ήταν κάτι ανάλογο που ήταν και η αιτία του κακού, ας το πούμε, ή του χωρισμού του Σλούκα με τον Μπαρτζόκα, Μπαύλο, Ολυμπιακό. Ο χρόνος, ο ρόλος μου και όλα αυτά.
1: Κάτι τέτοιο.
0: Μάλιστα.
1: Θα δείξει.
0: Εντάξει, αν μη τι άλλο για τον Μπαρτζόκα, μπορεί να πεις ότι έτσι κάνει. Πώς να το πω. διακρίσεις. Αυτό μου πιστεύει. Αν πιστεύει ότι ο ρόλος σου το αυτός γίνεται, πάει τελείως.
1: Ναι, τελείως. Δεν έχει.
0: Ναι, έχει να κάνει με το.
1: Εντάξει, σημαντικό είναι ότι παίζει η Δυνατάει Θεσσαλονίκη. Έτσι. Το ξέρουμε βέβαια. Δεν είναι
0: λογικό να παίξει αλλά... η Θεσσαλονίκη. Υπό άλλες συνθήκες έπαιζε ή Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ή Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, ενώ αντίστροφα. Ναι, πλέον από τη στιγμή που μπήκα μέσα με οικονομικές δυνατότητες τέτοιες οι δύο της Θεσσαλονίκης, λογικό είναι. Εντάξει. Ας πάει στη Θεσσαλονίκη. Θα δείξει. Λοιπόν.
1: Εν τω μεταξύ, κακός χαμός και στη Μασσαλία. Γιατί είναι σε το ελικόπτερα, ντρόνς, αστυνομία παντού.
0: Για ποιο
1: πράγμα. Δρακόντια τα μέτρα ασφαλείας για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό.
0: Και ας μην πήγαν οπαδοί.
1: Και ας μην πήγαν οπαδοί.
0: Μήπως όμως φοβούνται ότι κάποιοι μπορεί μεμονωμένα να μπόρεσαν να εξασφαλίσουν εισιτήριο.
2: Ναι, μπορεί να φοβούνται ότι από μόνοι τους οι οπαδοί.
0: Ολυμπιακός εισιτήρια δεν πήρε επίσημα, ναι, από γιατί... ό,τι διαβάσαμε. Αλλά μήπως. Έχουν ακυρωθεί εισιτήρια που είχαν ήδη προπολιθεί.
1: Έχουν ακυρωθεί αυτά.
0: Ναι,
1: αυτά
0: αλλά μπορεί να είμαι, ας πούμε, για να πήρα να πάρω σε άλλες θέσεις στην Κερκίδα. Δεν ξέρω φυσικά τώρα τη διαδικασία, πώς παίρνει εισιτήρια κάποιος στη Μαρσέη και όλα αυτά. Αλλά...
1: Φαίνεται ότι είναι ιδιαίτερα τεταμένο το κλίμα πάντως. Μάλιστα. Φαντάζομαι να είχαν πάει κιόλας.
0: Μα γι' αυτό είναι.
1: Τέλος πάντων, όπως και να έχει.
0: Μακάρι να εξελιχθούν όλα. Ομαλά.
1: Ναι, έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα σήμερα.
0: Εντάξει, το άλλο στον αγωνιστικό χώρο, άλλο
1: στο... στον αγωνιστικό χώρο, Γιώργο. Τώρα έξω,
0: εντάξει, τώρα θα...
1: άμα ψάχνουν οι άλλοι τους παίκτες τους οπαδούς του Ολυμπιακού σε ξενοδοχεία, δεν αντιλαμβάνεσαι τώρα που, σε τι κατάσταση βρισκόμαστε.
2: Μένει στο δωμάτιο.
1: Ναι, αλλά στον αγωνιστικό χώρο να δούμε τι θα γίνει. Έχει κάτι, βγήκε κάτι, όχι έτσι.
0: Για ποιο θέμα να...
1: Εννοώ για... την ετοιμότητα της ομάδας ή οτιδήποτε.
0: Ετοιμότητα είναι στα ύψη.
1: Στα ύψη.
0: Αλίμον. Φορτσάτος γράφει εδώ το ρεπορτάζ για την απόδραση με το μυαλό στον κόσμο του. Α, στον κόσμο του που δεν θα.
1: Μάλιστα.
0: Ναι.
2: Ας έχουμε θύμα στην Τζιάκεψη.
0: Άλλου γραφείλ, δεν θα αλλάξουμε την ταυτότητά μας. Θέλουμε πάθος και δύναμη σε όλο το παιχνίδι.
1: Μα πρέπει, γιατί τώρα η Ελλάδα βγάζει καινούργιες ταυτότητες. Με την παλιά δεν μπορεί να ταξιδέψει καν. Οπότε πρέπει να αλλάξει ταυτότητα, κύριε. Ο Φατσέας από το καφέ της Χαράς πρέπει να αλλάξει ταυτότητα. Πώς το λένε.
0: Με ακούει ο Φυπουργός τώρα, δεν έχουμε προβλήματα.
1: Μα μοιάζει, δεν φταίω εγώ.
0: Φταίω
1: εγώ που μοιάζει με το Φατσέα. Γιατί σε θύμωσε ένα ΙΑΕΚ.
2: Εμφάνισε μου που κάνει μετά
1: το... Το τερματοφύλακας.
2: Ναι.
1: Δεν γίνεται, πραγματικά δεν γίνεται.
2: Παίζει ωραία ρε ΙΑΕΚ.
1: Παίζει ωραία.
2: Ναι, εμένα εντό που
1: έθιμωσε. Δεν πειράζει. Έγινε και
2: ΙΑΕΚ. Πρέπει να εξαργυρώνεις τις αποδόσεις σου, όχι να τρως τρία.
1: Έγινε και ΑΕΚ, ο Όφη της Αχτάρ. Είναι οκ, πειράζει. Νίστρουπ, δεν μπορώ να ζήσω με πίεση, να πάρω το αεροπλάνο, να πάω Δανία. Πήγαινε. Ανοιχτά τα αεροδρόμια. Ωραίος προπονητής ο Νίστρουπ, εμένα μου αρέσει.
0: Σκέφτομαι να μην ήταν κανένα ωραίος προπονητής, δηλαδή.
2: Τόσο του λέω χρόνο, ναι.
1: Κόντις, άμα κάτω τελεία. Έχω εντοπίσει τις αδυναμίες της Ρεν. Και θα χτυπήσουμε σε αυτές. Μεγάλε Κόντι. Μην τα λες αυτά.
2: Είσαι αισιόδοξος σήμερα, Μιχαλή, για την ομάδα σου. Μείναν έτσι σε μήνα, πέντα λεπτάκι. Είσαι αισιόδοξος σήμερα για την ομάδα σου.
1: Σκέψεις του Κόντι για την ενδεκάδα με τη Ρεν.
2: Μιχαλή.
1: Ναι, ρωτώ, εδώ κάτσε αν δω ενδεκάδα.
0: Για να δει το ρεπορτάζ να σου πήρε, Ανδρέα.
1: Παναγία μου,
2: Παναγία.
1: Πρωτοφανής εμφάνιση.
0: Ο νους θα παίξει.
1: Τον αφήσατε.
0: Τούτον που κουράζεται ο παίχτην και να έρθει ο Γενάρη και να θέλει και πόσες μέρες ειδική μεταχείριση ή ξεκούραση είναι και σωστό.
1: Μετά τη σπουδαία νίκη της πρεμιέρας κοντά στη Χόφενχάιμ, οι κριτικοί ξεκινήσαν τις ματινάδες. Πού είναι, η εντεκάδα.
0: Γιατί να σου δώσει η εντεκάδα τώρα δηλαδή.
1: Α, να μην μου δώσει.
0: Ποιος ανακοινώνει, δεν ήταν που είσαι τίποτε ο. Παναγία μου, να μην δώσω ο προπονητής που ήταν στην Κύπρο.
1: Ο Γιάτσεκ Μοχ.
0: Όχι, ρε Γιάτσεκ Μοχ. Σιγά που να σου το έγινε ο Γιάτσεκ Μοχ, είναι εντεκάδα από πριν. Που έκαμε και στην ΑΕΚ και στον Απόλλωνα. Όχι, όχι, στην Απόλλωνα. Όχι ο Δανός, ο Ολλανδός ήταν. Τον κάνει.
2: Κάνει.
0: Ναι, ναι. Α, σπρουσάρι, έτσι ξαθούλι.
1: Πού?
0: Σπρουσάρι, μια φορά νομίζω τότε ήταν που γίνονταν. Έκαναν κάποιοι προπονητές συνεντεύξεις τύπου στο μέσο της εβδομάδας.
1: Για το παιχνίδι της Κυριακής.
0: Ναι. Εντάξει, μπορούσα να ρωτήσω για το προηγούμενο. Ναι, το είχαμε σε κάποια στιγμή.
1: Τετάρτη.
0: Το είχαμε στην Κύπρο σε κάποια στιγμή. Και κάποιος επειδή νομίζω τον ερώτησε. Τον Κάνελ πρέπει να ήταν, ναι. Τον ερώτησε, ξέρω εγώ, θέλοντας έτσι να μάθει κάτι για το πλάνο, τους παίχτες, και τους είπε, πρέπει να ήταν Πέμπτη νομίζω, και τους είπε, τι για την εντεκάδα, μέρα να σας πω την εντεκάδα, λέει.
1: Ναι.
0: Και τους την είπε.
1: Μια χαρά.
0: Και όντως τη Σαββάτο, η Κυριακή, πότε ήταν που έπαιζε, ήταν η εντεκάδα ήδη.
1: Δεν κατάλαβα. Τώρα έχουμε φτάσει σε σημεία που σου λέει, ας πούμε, το γραφείο τύπου, όχι, δεν θα μιλήσετε. Δεν μην πείτε κάτι, δηλώσει απαγορεύονται.
0: Τώρα φτάσαμε στο σημείο
1: πραγματικά,
0: να,
1: δηλαδή,
0: να έλεγε ψες η προθεσμία της κατάθεσης της Ευρωπαϊκής Λίστας,
1: ναι,
0: και ρωτάς την επομένη το πρωί, ο Ανδρέας και ο Γιώργος τελικά είναι στη λίστα, και σου λέει θα το δούμε αυτό στη συνέχεια.
1: Μα ποια συνέχεια, αφού
0: τελείωσε. Αφού τα πράγματα που σου λέω είναι πράγματα που έγιναν πριν καιρό.
1: Απίστευτη. Γιατί νομίζεις ότι έχουν φτάσει σε τέτοιο σημείο?
0: Δεν ξέρω.
1: Τι είναι,
0: μπορώ να ξέρω, ρε φίλε. Το μόνο που μπορώ να πω,
1: νομίζω,
0: και κάποτε, και δεν το λέω, αλλά συμβαίνει συχνά και είναι ελαφρυντικό κατά κάποιον τρόπο ή και δικαιολογητικό, γιατί μπορεί να δέχονται κριτική τα γραφεία τύπου χωρίς να φταίνε πάντα, είναι κάποιες φορές αναλόγως του προπονητή που υπάρχει σε μια ομάδα, μπορεί να μπαίνουν περιορισμοί. Δεν θα μιλήσεις, δεν θα πεις,
1: ναι,
0: να μην το θέλει ο προπονητής, για να είμαστε δίκαιοι. Αλλά έχουμε περιπτώσεις που, εντάξει, τελειώνει η προετοιμασία, ας πούμε, την Παρασκευή και θα παίξει το Σάββατο. Δεν ανακοινώνεται αποστολή. Προστασία, λέει, να μην μάθει. Τώρα, άμα ανακοινώσεις 23 παίχτες.
2: Προσωπικά δεδομένα.
0: Και ο Μιχάλης που είναι
1: αποστολή.
0: Μέσα στους, ναι, ο Μιχάλης που είναι μέσα στους 23 δεν είναι απόλυτα έτοιμος. Και μπορεί να μην το
1: βάλει.
0: Την αποστολή θα ανακοινώσεις. Δεν να ανακοινώσεις το.
1: Μην το βάλεις.
0: Εντάξει.
1: Εσύ αποφασίζεις το
0: τέλος. Νομίζω
1: καθένας... είμαστε λίγο υπερβολικοί.
2: Υπερβολικοί χωρίς το λίγο.
1: Ναι.
0: Παραπάνω από ό,τι θα έπρεπε, καχύποπτη. Για το αν πρέπει ή δεν πρέπει να ενημερώσω για κάτι. Ή ξέρω εγώ, μιλάει κάποιος την Πέμπτη ή την Παρασκευή και σου λέει θα είναι, έχουμε τούτες τρεις απουσίες. Πάει στο παιχνίδι την επομένη ή την μεθ επόμενη και βγαίνει η αποστολή και λείπουν άλλοι δύο. Τι έχουν, είχαν ενοχλήσει τελευταία στιγμή.
1: Μάλιστα.
0: Τούτη τη τελευταία στιγμή, ας πούμε, είναι. Πάση περιπτώσει.
1: Έχει ένα μήνυμα να το διαβάσουμε, ρε παιδιά.
0: Διάβαστο.
1: Στην
0: είναι
1: έξοδο Καλαβασού, λέει, κατεύθυνση προς Λεμεσού, υπάρχουν παλέτα στο highway.
0: Παλέτα.
1: Από τη δεξιά λωρίδα. Να είναι προσεκτική οδηγή.
0: Μάλιστα. Να είναι προσεκτική οδηγή. Πρέπει να είναι προσεκτική.
1: Τι έγινε πάλι.
0: Τέλος
1: πάντων, φεύγω.
0: Ποιο θα δείξει την Ομόνοια σήμερα, λέει ο Νιαβεντασιά. Το Ρικ Πάλε. Ναι, το Ρικ Πάλε. Απαντώ στο ίδιο.
2: Ρικ Πάλε και το Ρικ.
0: Είναι το Ρικ 1, το Ρικ HD και το Ρικ Πάλε. Αποχαιρετούμε τον Μιχάλη. Πάμε τελευταίο διαφημιστικό και μα ερχόμαστε.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Ώρα να ασφαλίσετε την πολυκατοικία σας με το σχέδιο ασφάλισης κοινόκτητων οικοδομών My Complex από τη Μινέρβα Ασφαλιστική. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Στο περιοδικό Κάπα, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή, τεύχος ταξίδια. Από τη Μάνη στο Ουσμπεκιστάν και από τη Θεσσαλία στο Τόκιο. Κάνουμε πεζοπορία στη Μάνη και καγιάκ και τοξοβολία στη λίμνη Στεφανιάδα. Δοκιμάζουμε κρασιά στη Βουργουνδία, περιπλανιόμαστε στα παζάρια του Ουσμπεκιστάν και βλέπουμε τον κόσμο μέσα από τα μάτια των Ιαπώνων. Γιατί το φθινόπωρο θέλει ταξίδι. Περιοδικό Κάπα, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
5: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Φυσιτήρας απορροφητήρας 3,3 kW από 39,99, τώρα 27,99.
6: Μεταλλική ραφιέρα με 5 ράφια, 54,99 μόνο.
5: Πελέτικο γενικής χρήσης υδροαποθητικό 4 λίτρα από 35,89, τώρα 31,59.
6: Και 20% έκπτωση σε όλους τους υαλοκαθαριστήρες Valeo.
5: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
7: Κάθε παιδί έχει τη δική του φωνή και αξίζει ένα σχολείο που ξέρει να την ακούει. Στο Olympion, από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, βλέπουμε το παιδί, όχι απλώς τον μαθητή. Με σύγχρονες μεθόδους, ελληνόφωνο πρόγραμμα και ενισχυμένα αγγλικά, χωρίς φροντιστήρια. Ένα ασφαλές και ανθρώπινο περιβάλλον. Το πρώτο βήμα, μία επίσκεψη. Κλείστε την επίσκεψή σας σήμερα στο olympion.ac.cy. Olympion, υπερήφανο μέλος της Globe Educate.
8: Κάθε κορυφαία γαστρονομική εμπειρία ξεκινά με τον κατάλληλο εξοπλισμό. Η Veni Cook & Dine Equipment προσφέρει επαγγελματικές λύσεις για επιχειρήσεις εστίασης με κορυφαία προϊόντα κουζίνας, σερβιρίσματος και επιτραπέζιου εξοπλισμού. Ποιότητα, λειτουργικότητα και σύγχρονος σχεδιασμός στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Veni Cook & Dine Equipment. Professionalism at its best.
9: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, Buysell. Κατέβασε τώρα το Buysell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home, buysellcyprus.com.
10: Και η Shell απονέμει τον Jeep Avenger στον Μιχάλη!
11: Ευχαριστώ! Θέλω να ευχαριστήσω τη Shell, τη γυναίκα μου και εμένα που το πίστεψε! Α! Και την πεθερά μου που δεν το πίστευκε!
12: Μιχάλη, μιλάς μόνος σου, βαλέ!
13: Κάμνω πρόβα! Που να έρθει η ώρα να μέτοιμο!
14: Βάλε 20 λίτρα καύσιμα τελευταίας γενιάς Shelby Power, κατέβασε την εφαρμογή Shell Go Plus και διεκδίκησε ένα από τα 3 Jeep Avenger! Επιβράβευση που νιώθεις, προνόμια που κερδίζεις!
15: Δίνεις κάρτα, κερδίζεις ευρώ επιστροφή. Με το πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή, κάθε αγορά με κάρτα Eurobank σου επιστρέφει ευρώ σε πάνω από 850 σημεία πώλησης στην Κύπρο και περισσότερα από 8.500 στην Ελλάδα. Κατέβασε το επιστροφή app σήμερα και ξεκίνα να κερδίζεις. Περισσότερα στο eurobank.cy/επιστροφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
16: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής. Γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Γκρι, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Gri Living with Gri Air Conditioners.
17: Ζεστό νερό με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Η ειδική στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7.081.82.
18: Όταν η ποιότητα συναντά το χαμηλό κόστος, η επιλογή έχει όνομα. Σάιλον. Ελαστικά σχεδιασμένα για σταθερή απόδοση με εξαιρετική σχέση ποιότητας τιμής χωρίς συμβιβασμού στην ασφάλεια. Σάιλον. Μαζί σας σε κάθε στροφή. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
19: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσιά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
20: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
21: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η Sita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

0: Επανήλθαμε και πάμε πλέον για την τελική ευθεία.
1: Μπορεί να πηγαίνουμε, αλλά κάποιοι άλλοι,
0: ναι.
1: Γιώργο μου,
0: ακούσαμε από το πρωί για πίκτρα δρόμους, για καταρακτώδεις βροχές που δημιούργησαν θέματα με χαμηλή ορατότητα και συσσόρευση νερού. Προ λίγο λεπτό μάθαμε και για παλέτα στο highway. Θέλω να δω τούτο πράγμα, τα παλέτα δείχνει το χάρτης κάτι, πώς το...
1: Ως τροχαίων ίσως.
0: Στροχαίων.
1: Αλλά να σου πω κάτι, πραγματικά αυτό που βλέπω σήμερα στους δρόμους...
0: Παντού.
1: Έχει πάρα πολύ... είμαι Λεμεσόν τώρα, αλλά αυτό που βλέπω τώρα Λεμεσόν, πραγματικά έχει πάρα πολύ καιρό να το συναντήσω. Δώσε ηχητικό να αρχίσω να τα λέω, γιατί δεν ξέρω από πού να ξεκινήσω και πού να σταματήσω.
2: Το ένθετο η κίνηση στους δρόμους είναι μια προσφορά των παρατηρίων Shell Κύπρου και του Shell Car Wash. Με το Shell Go Plus App, το έκτο πλήσιμο αυτοκινήτου είναι δωρεάν σε πάνω από 40 σημεία παγκύπρια.
1: Για να μας φτάσει ο χρόνος σήμερα, θα πω μόνο τα τροχαία στη Λεμεσόν και όχι που έχει κίνηση. Λοιπόν, από Πάφων προς Λεμεσόν, περνώντας από το ΑΜΕΓΑ, προχωρώντας λίγο, υπάρχει ένδειξη για τροχαίο.
0: Το στάδιο ΑΜΕΓΑ.
1: Ναι.
0: Κολώσει δηλαδή.
1: Επίσης, σε δύο σημεία στην Νίκαιας και Συνεργατισμού, ακόμη δύο τροχαία. Προχωρώντας και φτάνοντας στον κυκλικό κόμβο των Πολεμιδιών, ακόμη δύο τροχαία και πυκνή τροχαία κίνηση. Επίσης, τροχαίο στη Λεμεσό θα βρείτε στην Ελλάδος διασταύρωση με Γλάσθωνος και... ναι, εκεί, με Γλάσθωνος. Επίσης, τροχαίο, ένα λεπτάκι να δω. Έχουμε στη Χαράλαμπου Φτερούδη, εκεί που τελειώνει ο δρόμος. Ένα λεπτό, γιατί μου έβγαζε ακόμη έναν στη Γιάννου Κρανιδιώτη, αλλά φαίνεται ότι έχει φύγει. Επίσης, η Αγία Φυλάξεως σχεδόν ολόκληρη, δηλαδή για να μην λέω σημεία, είναι κατακόκκινη. Όχι, συνεχίζει να υφίσταται το τροχαίο στη Γιάννου Κρανιδιώτη, που είναι έξω από το Σπύρος Κυπριανού, κατέβασμα προς κυκλικών κόμβων Τροόδους. Επίσης, από Λευκοσία προς Λεμεσόν, η κίνηση ξεκινάει λίγο πριν τον Άγιον Τίχωνα, με κίτρινη ένδειξη, γίνεται κόκκινη πορτοκαλιά πάνω από τον κυκλικό κόμβο της Γερμασόγειας. Παιδιά, όσοι είσαστε στην περιοχή, υπομονετικά. Ένα λεπτό να πάω στην Καλαβασό να δω αν μου βγάζει κάτι. Όχι, δεν μου βγάζει κάτι, δεν ξέρω αν είναι θέμα του χάρτη ή αν έχει λυθεί το πρόβλημα. Πάμε Λάρνακαν, ελπίζουμε να είναι καλύτερη κατάσταση. Ναι, όντως είναι καλύτερη, δεν υπάρχει έντονη τροχιά κίνηση, ούτε κάποιον τροχαίο, άρα συνεχίζουμε, πάμε προς παραλίμνη μεριές. Εντάξει, περιορισμένη.

0: Ναι, μεν με κίνηση είναι η 1η Απριλίου, αλλά όχι σε τραγικά επίπεδα. Πάμε και Πάφων, να δω τι γίνεται εδώ. Η Πάφος, κλασικά η Ακαμαντίδος και η Θερμοπυλών έχουν την κίνησή τους. Δεν υπάρχει όμως οποιοδήποτε τροχαίο σε αντίθεση με την Πάφων που πρέπει να είπαμε 6 ή 7. Μπαίνουμε στη Λευκωσία. Εντάξει, η Λευκωσία είναι σχετικά σε καλή κατάσταση. Η είσοδος προς τα φώτα του καλησπέρα γίνεται όμως πιο έντονο και κόκκινο το χρώμα στη Λεωφόρο Λεμεσού. Από την πάροδο Αρμενίας μέχρι και την πάροδο Γιάν Τζον Κένετι. Επίσης κατακόκκινη είναι η διασταύρωση Γεωργίου Γρίβαδη Γενή Κυριάκου Ματσινίκης. Και ένα λεπτάκι να δω αν μου εμφανίζει κάτι άλλον. Όχι, αυτά από εμένα. Γενικότερα δεν είναι πάρα πολύ καλή μέρα, ειδικά για τη Λεμεσόν, για να κινήσει.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά των Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου. Η ασφάλεια κάθε ηλεκτρικής εγκατάστασης ξεκινά από τον αξιόπιστο και πιστοποιημένο εξοπλισμό. Στην PGS, ο επαγγελματίας ηλεκτρολόγος βρίσκει υλικά υψηλής ποιότητας για ασφαλείς και αξιόπιστες εγκαταστάσεις.
2: Ένας από τους απελπισμένους της Λεμεσού, οδηγός δηλαδή, και εγώ Λεμεσόν είμαι, φίλε, γράφει ο 011 και ούτε εγώ ξέρω πού να πάω και πού όχι. Καλύτερα να πάρω το αυτοκίνητο μου επόμου και να πάω με τα πόδια.
0: Μα είναι τραγικό. Είναι τραγικό είναι το πράγμα. Δηλαδή, πέρα από την ταλαιπωρία του, πόση ώρα είσαι στον δρόμο, μέχρι να πας δουλειά και να έχεις τουλάχιστον έναν 8ωρο με 9ωρο γεμάτο δουλειά, η ψυχολογική σου κατάσταση δεν νομίζω να είναι.
2: Εγώ άλλο ξέρω να τσι κάποιο να μα πει. Εμείς δεν είμαστε στη Λεμεσό. Συμβαίνει συχνά από ό,τι διαπιστώνουμε. Θεωρώ ότι συχνά επίσης συμβαίνει και το να μην μπορεί κάποιος να πάει στην ώρα του, όχι με δική του ευθύνη, στη δουλειά. Υπάρχει κατανόηση στη Λεμεσόν γενικότερα από τους χώρους εργασίας, από τους εργοδότες? Αντιλαμβάνονται, φαντάζομαι, γιατί και ήδη μπορεί να ζουν.
0: Μα, ναι, μα το βλέπουν.
2: Αν τώρα εγώ έχω ένα γραφείο, μια εταιρεία στη Λεμεσόν και έχω 10 υπαλλήλους, εγώ θεωρώ ότι κάθε εβδομάδα κάποιοι δεν θα μπορέσουν να έρθουν στην ώρα τους λόγω αυτών των καταστάσεων.
0: Λογικά πρέπει να ζήνεις έναν παράθυρο. Ελάτε δουλειά από την τάδε ώρα μέχρι την τάδε ώρα.
2: Ναι.
0: Λογικά.
2: Ή από την πόλη μας ή από άλλη πόλη.
0: Ναι, τρόπο. Και αυτό. Και αυτό.
2: Okay.
0: Κολυμπώντας ή πετώντας.
2: Μα πετώντας είναι σε αεροδρόμιο ή λεπές.
0: Παίζει ρόλο. Με ελικόπτερο. Δύσκολα τα πράγματα. Χρειάζεται υπομονή, χρειάζεται ηρεμία, γιατί κακά τα ψέματα, έχουμε να γριέψει και μέσα στους δρόμους. Δηλαδή το βλέπουμε και εμείς το παραμικρό λάθος, πόσο εύκολα μπορεί να σου επιτεθεί ο άλλος και λάθος να μην είναι. Εννοώ το να αρχίσεις τα 1-2 δευτερόλεπτα να εκκινήσεις όταν είσαι το πρώτο αυτοκίνητο στο πράσινο, είτε γιατί είσαι αφηρημένος. Ναι, ακούεις, πιάνει το σόι σου όλο από πάνω μέχρι κάτω, από κάτω μέχρι πάνω, για όνομα του Θεού. Πάμε να δώσουμε ακόμα κάποια μηνύματα. Καλημέρα σας. Για την κατάσταση στους δρόμους της Λεμεσού, ευθύνη έχει μόνο ο κακός μας ο καιρός που περίμενε τον κόσμο να ξεκινήσει να πάει δουλειά ή να πάρει τα μωρά σχολείο για να ανοίξει τους ουρανούς. Μα το να οδηγείς με χαμηλές ταχύτητες, φίλε, εν άλλον, το να δημιουργείται αυτόν το.
2: Γιατί άλλες μέρες που έχει βροχές, φίλε, έχουμε θέματα, ειδικά στη Λεμεσό.
0: Εντάξει, μπορεί να το λέει και με.
2: Ναι, σαφώς είναι τρολάρισμα. Εντάξει.
0: Αύριο που θα έχει εκλογές, να θυμάστε αυτά. Καλημέρα σας. Εξάλλως ο κόσμος, πραγματικά.
2: Σιγανία που προσφέρει στις, πώς τις λένε, τις προεκλογικές του δεσμεύσεις λύσεις των κυκλοφοριακών της Λεμεσού.
0: Το κυκλοφοριακό στη Λεμεσό είναι ακόμη ένα από τα αγαθά εντός εισαγωγικών της βελτίωσης της ζωής μας που μας προσφέρει η ανάπτυξη εντός εισαγωγικών που έχουμε.
2: Στη Λεμεσό εννοεί.
0: Ναι, ρε φίλε, να γίνει η ανάπτυξη, αλλά βάλει έναν πλάνο κάτω. Δηλαδή, να μην δουλεύει το έναν εις βάρος του άλλου.
2: Έχει χρόνια νομίζω που πρέπει να το. Να το... Πώς το λες, να εκπονηθεί ένα σχέδιο, γιατί τα σχέδια δεν εφαρμόζονται, δεν υλοποιούνται σε σύντομο χρονικό διάστημα. Δεν ξέρω καν αυτή τη στιγμή αν υπάρχει κάτι που συζήτησε.
0: Υπάρχουν κάποια.
2: Υπάρχει, ναι, μακάρι. Υπάρχουν μακάρι. Κάποια, μακάρι. Δεν ξέρω, να το αφήσουμε.
0: Ρε παιδιά, μα έχει τρία χρόνια του η κατάσταση. Πότε θα βρουν λύση, πείτε μας που τον άλλο μήνα.
2: Γυμνάσια λέει, ηλικία
0: ανεφτάρισης. Να αλλάξουν οι ώρες, οι εταιρείες η ώρα 10, τα δημοτικά 8.4, 8.45 για να σπάσει να μένει καινούλη την ίδια ώρα.
2: Μα νομίζω είχε συζητηθεί, όχι για τη Λεμεσόν, αλλά σε...
0: Για τα σχολεία.
2: Ναι, πιο παλιά είχε συζητηθεί η αλλαγή ωραρίου, ναι, ενώ να μένει όλοι το ίδιο.
0: Προσφορών έδαφος για αλλαγές.
2: Πού προσκρούει.
0: Νομίζω σε εκπαιδευτικές οργανώσεις.
2: Okay.
0: Αύριο που θα έχει, ναι, τα είπαμε, η Λεμεσός χρειάζεται επιγόντας μετρό ή τραμ. Επίσης τραγικό είναι το γεγονός ότι τροχεία δεν υπάρχει ιδιαίτερα σε ώρες αιχμής.
2: Εννοεί η αστυνομία.
0: Ναι, για να μπορέσει okay. να δώσει κάποιες λύσεις ίσως. Ένα λεπτάκι να δω.
2: Το 7 που το είδα τώρα, ένα μήνυμα που ήρθε. Α, κάμετε λέει παρατήρηση με 760 ότι όποτε προκύπτει τροχαίο στη Λεμεσόν,
0: ναι.
2: οι ισοτές εμπιό γλύωρα από τις ασφάλειες και δίνουν κάρτες για να πάει κοντά τους. Να μου το
0: πω. Άλλον τούτο
2: πραγματικά. Πώς θα το παρατηρήσουμε εμείς.
0: Ενώ αλλά... είμαστε σωστό.
2: Δεν ξέρω πραγματικά.
0: Ναι, κάποτε ήταν με τους νεκροθάφτες.
2: Έλα σε παρακαλώ. Τα σχέσια είναι γερό με το.
0: Περιμένα στα νοσοκομεία, κύριε Γιώργο.
2: Α, στα νοσοκομεία. Μα στα νοσοκομεία.
0: Δεν είσαι στον κλάδο.
2: Ναι, ρε φίλε. Να πάει στο νοσοκομείο, για μένα, οκ. Okay. Μπορεί να πει κάποιο ότι λογικά να βρει περιστατικά αναλόγω του τι υπηρεσία προσφέρει. Αλλά ανά πάσα στιγμή όπου γίνει έναν τροχαίο στη Λεμεσόν να βρέθετε κάποιο, σα φίλε, ρε φίλε, δεν το φάσε. Είναι τίποτα, ρε φίλε. Ένα φτερό, έλα από εκεί, δύο μέρε θα σου το σάσω. Εκείνεται. Σαν να τσε. Μόνο να σου πω, δεν μπορώ να το εξηγήσω, ας πούμε. Εάν όντως συμβαίνει το συγκεκριμένο φαινόμενο. Λοιπόν, νομίζω τα δώσαμε τα.
0: Ο φίλος 94 μας λέει ότι ο παδί της Μαρσέλη είναι αδερφοποιημένη με αυτούς της ΑΕΚ, ίσως γι' αυτόν και.
2: Ας στείλε μας το και πριν, δεν το δώσαμε. Ξαναστείλε το.
0: Νομίζω δεν το δώσαμε.
2: Οκ. Okay. Η αλληλεία κατάσταση λέει εδώ στους 80 δίνουν άδειες να ανοίξουν σχολεία
0: ιδιωτικά εννοεί.
2: Και πλάνων πώς να φύγουν οι γονείς δεν έχουν. Περιοχή Παλώδιας λέει στη Λεμεσό. Επίσης μεγάλο πρόβλημα τα κινητά μέσα στο αυτοκίνητο. Εντάξει, το κινητό, η χρήση κινητού δεν είναι στη Λεμεσό μόνο. Το βλέπουμε και εμείς, ας πούμε, στη Λευκοσία. Νομίζω ότι όποιος και να ήταν εδώ στο μικρόφωνο από οποιαδήποτε πόλη ή περιοχή θα σου έλεγε ότι ναι, το βλέπω και εγώ συχνά. Ή το κάνω κι εγώ κάποτε. Να μην βγάζουμε και τίποτα.
0: Αλλά καταλαβαίνει από τα μηνύματα του κόσμου, Γιώργο, το αντανακλαστικό, δηλαδή το ότι θέλει να πει τον πόνο του, το πόσο ταλαιπωρείται.
2: Φίλε, εμείς το είπα πριν λίγες μέρες. Εγώ, πώς ας πούμε, πάω μια κάθε πόσες μέρες να τύχει. Και κάποτε και Σαββατοκυριακό. Μιλάμε ότι. Φίλε, να πίστευτον το ότι βλέπεις μια κατάσταση. Και ας πούμε, εγώ χτες ή αν είναι καθημερινή, βλέπεις μια κατάσταση και λες, μα εγώ ήρθα μια φορά. Να πάω σε ένα συγκεκριμένο. Είναι η καθημερινότητα του κόσμου. Δηλαδή να σχολάσω και να θέλω και πόσες ώρες ή πόσο μεγάλο χρονικό διάστημα να πάω σπίτι μου ή το πρωί, πόσο πριν πρέπει να ξεκινήσω και να πάω σπίτι.
0: Κουράζεσαι πριν πας. Κουράζεσαι ουσιαστικά πριν πας. Και να έχεις και μια δύσκολη μέρα και η επιστροφή σου να είναι το ίδιο. Δηλαδή δεν είναι ότι είναι το πρωί, το απογευματάκι θα κινηθούν χαλάρα.
2: Συνέχεια.
0: Λείπει ο σχεδιασμός, λείπουν οι συγκοινωνίες. Είδαμε
2: ο συγκεκριμένος βασικός σχεδιασμός του highway όπως είναι ας πούμε και των εξόδων που έχει για τις διάφορες περιοχές. Εν κάτι το οποίο θυμάστε ήταν εδώ και πόσα χρόνια έτσι ήταν. Ο σημαντικότερος ας πούμε ενωδικός σχεδιασμός στη Λεμεσό. Θεωρώ ότι πολύ λίγο έχει αλλάξει σε κάποια σημεία τούτος ο σχεδιασμός. Είναι εδώ το πρόβλημα νομίζω. Έμεινε πολύ πίσω μέχρι να ασχοληθούν ξανά το να βελτιωθεί η κατάσταση στη Λεμεσό.
0: Μα από τη στιγμή που μας λένε και πάρα πολλοί ακροατές και έχουν δίκιο και είναι ένα λογικό επιχείρημα το ότι ρε παιδιά από τη στιγμή που αναπτύχθηκε.
2: Ακριβώς, μείναμε πίσω σε άλλα πράγματα.
0: Ο κόσμος είναι περισσότερος και έχεις έναν κυκλοφοριακό δίκτυο που ένα δίκτυο εννοώ στους δρόμους που δεν το σηκώνει. Τότε ναι, είναι ευλογόν το ότι θα υπάρχουν προβλήματα και πάει και πάει. Γιώργο, να σου πω κάτι. Δεν είμαστε συνηθισμένοι σε αυτόν τον τόπο να λειτουργούμε άμεσα, προληπτικά, να έχουμε σχεδιασμούς.
2: Καλά, ναι, ναι. Και φανταστούμε ότι σε άλλες πόλεις έκαναν τα ενώ έγκαιρα και τώρα και η Λευκοσία τώρα ας πούμε τελειώνουν κάποια μεγάλα έργα με τους περιμετρικούς και όλα αυτά και να δούμε και σε ποιο βαθμό θα βελτιωθεί η κατάσταση.
0: Επιβεβαιώνουν πολλοί οι αυσυχιώτες, ίσως να ήταν ένα καλό θέμα να δούμε. 406 έτσι είναι όπως την Αστραπή λέει.
2: 467 αν είναι αυτό που εννοεί.
0: Έχει απόλυτο δίκαιο για το φίλο που είπε για τα τροχιά στον δρόμο. Αν οι εκλογές ήταν καθημερινή με τόση κίνηση στους δρόμους, πόσοι θα ψήφιζαν και τι, έλα μου ντε. Καλημέρα παιδιά, μόνο δες στον κόσμο πόσο νιώθει έντονα δουν το πράγμα. Καλημέρα, μόνο η τροχέα μας σωζεί, τίποτε άλλο. Είμαι πλασιέ και κάθε μέρα φορτώνω από Λευκοσία και πηγαίνω σε δρομολόγιο σε Μεσόν. Ετσάκρισα.
2: Με κεφαλαία.
0: Οι βουλευτές της Λεμεσού κινούνται κανένα οδικό έργο για το 27 για Λεμεσόν. 501, αυτό με τους ισοτές ισχύει. Βασικά οι ισοτές έχουν...
2: Μπράβο, οι ισοτές στη Λεμεσό.
0: Έχουν γονέ με τις ασφάλειες. Μόλις πιάσουμε την ασφάλεια αντίλ, μετά πιάνουν τον ισοτήν οι ασφάλειες που έχουν συνεργασία και λαλούν του ρε, πιένε για μέ και έχει ατύχημα.
2: Μάλιστα.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
2: Τι να πω. Άμα το επιβεβαιώνουν, δεν έχουμε κάποιο...
0: Πείτε τα όμως, παιδιά, εδώ είμαστε. Πείτε τα να φκούν από μέσα, να νιώσετε καλά, είμαστε δαμέ. Χρυσοχούς, ονειρευκούμαστε τον ακόμα, το δρόμο.
2: Α, για τον πόνο δρόμο, ναι, ναι. Είναι μόνο. Α, ήταν από πριν το μήνυμα. Σας εκάμασα λέτε τετραπλούς δρόμους, εμάς ένα δρόμο η μπάφων πόλης Χρυσοχούς ονειρευκούμαστε τον ακόμα. Με τούτη ιστορία με το πόσα χρόνια έχει που πάει.
0: Πάρα πολλά. Είναι επί Αναστασιάδη.
2: Και είναι με το υποτίθεται το πρόβλημα.
0: Ότι η εταιρεία που ανέλαβε να το κάνει ζήτησε κάποια λεφτά παραπάνω. Είπαμε εμείς γιατί είμαστε πολύ έτσι...
2: Όχι, είναι διασπάθηση δημόσιου χρήματο, δεν μπορεί να υπάρξει σε
0: δουλειά. Αν φύγει εσύ, θα έρθει άλλο να τον κάνει και όντως είναι ένας δρόμος που ακόμη δεν έχει γίνει. Ρέπεθη και αδάμε, παραδώσαν ολόκληρο γήπεδο χωρίς να τελειώσουν το δικό και καρτερούμε κάτι καλύτερο. Μάλλον στο γήπεδο της Λεμεσού.
2: Ναι, προφανώς.
0: Καλημέρα από 5.13. Εγώ είμαι πάνω στο τριστέλιν και βοηθίζω.
2: Άρα είναι η βρεσκίνηση. Λογικά έπιεσαι τη δουλειά σου μια χαρά.
0: Να σε χαλαρός φίλε.
2: Μάλιστα. Δεχτές όλες οι...
0: Ο καθένας όπου βρίσκεται. Προσεκτικά πάνω στο τριστέλι.
2: Ναι.
0: Τι άλλο, ένα λεπτάκι να δω αν έχουμε να αφήσει κάποια άλλα μηνύματα πίσω. Να κάνουμε και μια γύρα να δούμε εάν και εφόσον υπάρχει κάτι της τελευταίας στιγμής ως ενημέρωση. Από ό,τι βλέπω όχι, από μηνύματα όχι, βρες ένα ωραίο τραγουδάκι.
2: Περίμενε μάνι, βρες ένα ωραίο τραγουδάκι για όνομα του Θεού.
0: Ένα τραγουδάκι να το χαλαρώσουμε.
2: Δεν τα τραγούδι το βάλω.
0: Δεν τα τραγούδι να σου πω μάνα μου να σ' αρέσει.
2: Μια στάση εδώ να βγω στο δρόμο να χορέψω μαζί.
0: Όχι, όχι, πρέπει να είναι σε χαλαρούς ρυθμούς.
2: Εσφιχτός ο ρυθμός του συγκεκριμένου DA.
0: Πιο μπισμπίκης.
2: Οκ, πάνω σου. Διάλεξε.
0: Βάρτο 80's από...
2: Ποιο?
0: Ποιο. Πάνω σου διάλε. 80's από Λοκομόντο. Έτσι χαλαρών, ωραίο. Ανεβαστικό. Να γουστάρει ο κόσμος.
2: Το συγκεκριμένο είναι χαλαρωτικό.
0: Ναι, βάρτο και θα δεις.
2: Ένα λεπτό να το βρω. Κοίταζε εσύ αν έρθει κάτι άλλο.
0: Δεν κοιτάζω τίποτα. Έχουμε τελειώσει. Έχουμε, πρέπει να πούμε ότι θα εμείς θα τα πούμε αύριο. Θα σχολιάσουμε και θα δούμε επίσης εάν και εφόσον όντως τους έχουμε. Τον Τσικαλάν τον ακούσατε σήμερα. Μπορεί και ναι, μπορεί και όχι. Μπορεί και να τους έχουμε.
2: Εννοεί.
0: Μπορεί και στα σοβαρά να μην τους έχουμε.
2: Στην απουσία τους έχουμε, είναι σωστό. Ναι.
0: Άντε τώρα.
2: Είναι σωστό.
0: Άντε τώρα.
2: Είναι σωστό.
0: Είπα κάτι λάθος.
2: Όχι, είπα.
0: Είπα κάτι που δεν είπε.
2: Όχι, όχι. Εντάξει.
0: Άρα, μια χαρά.
2: Μάλιστα. Λοιπόν.
0: Κύριε Γιώργη, μπουμπούνα το.
2: Γεια σας. Καλό υπόλοιπο. Θα τα ξαναπούμε αύριο στις 7.

0: Rockman. Τι ακούς λέω Rockman.
1: Τι ώρα είναι?
2: Ώρα 80's of Rockman. 80's. Hey, hey, hey, hey, 80's. 80's.
1: Θυμάμαι μπλε τυράμολα σε ραφινό. Τον αναστο

Την εκπομπή Πρώτη Πάσα έφερε κοντά σας η Sita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

0: Ζήσε όλο το αθλητικό περιεχόμενο της Cita Vision όπως το αξίζει με το πρόγραμμα Cube Plus. Μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Cita. Cita Vision. Ένα με σένα.
1: Cita Vision.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 10. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Διαρκόφη, η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για μακαφέ μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
4: Big Guards, μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
2: Σπορ FM στους 95.
3: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από το Ordis Propex Express. Η φυσική επιλογή για δυνατή άμυνα κάθε μέρα και άμεση υποστήριξη στα πρώτα σημάδια κρυολογήματος.

Καλή σας μέρα, αθλητική ενημέρωση στις 10 στο μικρόφωνο Ανδρέας Γιολαρής. Προκρίσεις για Άρη και Κράς Αβανή, αλλά και αναβολή του αγώνα Ομόνια 29 Μαΐου ΑΕ Πολεμιδιών έφερε επί μέρα του κυπέλου Coca-Cola. Ο αγώνας συμπεριστενών αναβλήθηκε λόγω καιρικών συνθηκών, συγκεκριμένα έπεσε κεραυνός με αποτέλεσμα να τεθούν εκτός λειτουργίας τόσο πυλώνας προβολέων αλλά και οι κάμερες ασφαλείας του γηπέδου. Ως εκ τούτου ληφθήκε απόφαση για αναβολή του παιχνιδιού και αναμένεται ενημέρωση από την ΚΟΠ για τη νέα ημερομηνία διεξαγωγής του. Με άνετο τρόπο πήρε την πρόκριση για τη δεύτερη φάση ο Άρης, επικρατώντας εντός έδρας του πρωτοπόρου στη δεύτερη κατηγορία Εθνικού Άχνας με 4-0. Η ελαφρά ταξιαρχία πήρε 2 γκολ σε κάθε ημίχρονο, στο πρώτο με Λέμπη και Παζέ και στο δεύτερο με Βέρτον και Καραλάμπους. Πρώτη νίκη στη σεζόν και πρόκριση για την Κράς Αβανή, επικράτησε εκτός έδρας του Σπάρταγου Κητίου με 2-0 με τέρματα των Μπρόπη και Ντελούκας. Εκτός έδρας ευρωπαϊκές υποχρεώσεις για Ομόνια και Πάφο για την δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Europa League, οι πρωταθλητές μας αντιμετωπίζουν εκτός έδρας την Τσέλιε στις 7:45 με τηλεοπτική μετάδοση από το ΡΙΚ. Δύσκολη πρεμιέρα για τους κυπελούχους μας. Στο Conference League στις 10 παίζουν απέναντι σε ένα από τα φαβορί για το τρόπιο Αταλάντα. Τηλεοπτικά από τη Cita Vision και τα δύο παιχνίδια σε ραδιοφωνική μετάδοση από τον Sport FM 95 και ζωντανή ενημέρωση από το 24 Sports. Με τον αέρα της νίκης επί τη Σέλτα, η Ομόνια θα επιχειρήσει να δώσει συνέχεια στις επιτυχίες στην έδρα τη Τσέλια. Θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί στο Europa League. Τα δώσαμε όλα στην πρεμιέρα. Το ίδιο θα κάνουμε και τώρα για να πάρουμε το καλύτερο δυνατό, δήλωσε ο Χένιν Μπέρκ, ο οποίος υπολογίζει κανονικά στον Μπράουερς, εκτός λόγω τραυματισμού Χρήστου. Αποτελεί πρόκληση για την Πάφο ένα παιχνίδι απέναντι σε μια ομάδα με τρομερή ιστορία στην Ευρώπη και ένα μεγάλο προπονητή, αλλά δεν έχουμε τίποτα να χάσουμε. Θέλουμε να δείξουμε την προσωπικότητά μας και θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο, η τοποθέτηση από τον Ρικάρτο Σαπίντο εν ώψη του απόψινου απαιτητικού αγώνα στον Πέρκαμο. Πέντε παίχτες δεν υπολογίζονται για διάφορους λόγους: Ιγκολτάρ, Εγκαμαλέου, Ζακέ, Μαμάτοφ και Πατράο. Επικοδομητική χαρακτηρίζεται η χθεσινή συνάντηση του Σαββαγιασί με την ηγεσία της ποδοσφαιρικής εταιρείας και του σωματείου ΑΠΟΕΛ, όπου αξιολογήθηκαν όλα τα δεδομένα. Από την ενημέρωση που προκύπτει, υπάρχουν ακόμη κάποιες εκκρεμότητες που αφορούν στο νομικό κομμάτι και την ανταλλαγή συγκεκριμένων εγγράφων. Εκτιμάται πως θα χρειαστεί περίπου ένας μήνας για την διευθέτηση των τελευταίων εκκρεμοτήτων. Πιο ενισχυμένα από ποτέ το πλάνο του Παπαδόπουλου εν ώψη του αγώνα με την ΠΑΦ, αφού επιστρέφει και ο Λαΐφης, μοναδική απουσία είναι πλέον ο Πιέρος Σωτηρίου. Στο γήπεδο επέστρεψαν χθες το απόγευμα οι παίχτες της ΑΕ και μπαίνει στην τελική ευθεία προετοιμασία για το κυριακάτικο παιχνίδι με τον Άρη. Στις δύο τελευταίες προπονήσεις θα ξεκαθαρίσει η συμμετοχή των Τσακών και ο Λιβάν, πιο δύσκολα θα προλάβει ο Αμίν. Στην ΑΕΛ παραμένει ερωτηματικό η συμμετοχή του Αλμέιρα στην αποστολή του παιχνιδιού με την Ομόνια Ραδίπου. Για την εξόρμηση στην ΑΕΚ Αρένα δεν υπολογίζονται Καφού και Ζωάο Ταβάρες λόγω καρτών και ο τραυματίας Ζωκέ. Στην τελική ευθεία προετοιμασία και το Απόλλωνα για τον Σαββατιάτικο αγώνα με τη Σαλαμίνα το επόμενο 24ωρο θα ξεκαθαρίσει η συμμετοχή του Σπόγιαριτς, εκτός επιλογών του Λοσάδα παραμένει ο Ανδρέου. Άπαντες πρώτων ευθυνών τους έφερε η διοίκηση της ανόρθωσης, στέλνοντας το μήνυμα πως περιμένει βελτίωση και επιστροφή στα θετικά αποτελέσματα στον εκτός έδρας αγώνα με την Ομόνια 29 Μαΐου. Ερωτηματικό η συμμετοχή των Σετίν και Μπέρκστρομ. Το 2-2 έκανε ο κεραυνός στο FIBA Euro Cup, ήττα για την ΑΕΚ στην Βαρσοβία. Μεγάλη νίκη και σημαντικό βήμα για την ομάδα του Στροβόλου, η οποία κέρδισε μέσα στη Σλοβακία την Nitra Blue Wings με 88-78 και είναι μία από τις δύο ομάδες που προβολεύονται στον όμιλο. Μαχόμενη έπεσε η ΑΕΚ στην Πολωνία, επέστρεψε από το πλην 24, στο τέλος όμως δεν απέφυγε την ήττα.

0: από την Τζίγκη με 94-80. Για την πρεμιέρα του Europe Cup γυναικών, η ΑΕΛ έχασε από την Ζάμπινη Μπρνό στην Τσεχία με 102-64. Δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος Φούτσαλ, τηλεοπτικά από τη Cita Vision, ο σημερινός αγώνας Αραράτ ΑΕΛ στις 8. Θα γίνουν επίσης τα παιχνίδια από ΑΕΛ Ελπίδα Στρομερίτη και ΑΕΚ Ένωση Νέων Λατσιών.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile, η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Την ίτσα με ανατροπή γνώρισε η ΑΕΚ στο Stamford Bridge από την Σαχτάρ για την δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Champions League. Σε ένα παιχνίδι που προηγήθηκε με Μάιερ και είχε πολύ καλή παρουσία για περίπου 60 λεπτά. Στη συνέχεια η Ένωση πλήρωσε ακριβά τα λάθη της αλλά και ένα αυστηρό πέναλτι, γνωρίζοντας την ίτσα με 3-1. Άδικο χαρακτήρισε το αποτέλεσμα ο Νίκολιτς, εκφράζοντας τα παράπονά του για την διαιτησία. Από τα υπόλοιπα παιχνίδια ξεχώρισε η επική ανατροπή της Ρεάλ στο Ολύμπικο κόντρα στη Ρώμα, από την οποία είχαν με 3-1 μέχρι το 82. Το επιβλητικό πέρασμα της Παρή από το Etihad και της Λίβερπουλ από το ΛΑΣ, καθώς και η κοφαντική επικράτηση της Άστον Βίλα. Αναλυτικά τα αποτελέσματα: Φέινορτ Κόμο 3-2, ΛΑΣΚ Λίβερπουλ 3-6, Άστον Βίλα Φενέρ 6-0, Μπότο Γκλιμτ Ντόρτμουντ 1-0, Μάτσε Σίτι Παρίσι Ζερμέν 2-4, Μπέτι Πόρτο 3-2, Ρώμα Ρεάλ 3-4 και Σλόβαν Στουτκάρδη 0-3. Τη σκητάλη παίρνουν απόψη οι υπόλοιποι τρεις εκπρόσωποι της Ελλάδας για την δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Europa League στις 10. Μαρσέιγ Ολυμπιακός και Ρεν Όφη. Για την πρεμιέρα του Conference League στις 7:45 ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Μπόρατς Μπάνια Λούκα. Τηλεοπτικά από Cita Vision οι αγώνες, ζωντανή ενημέρωση από το 24 Sports. Επόμενη ενημέρωση από τον Sport FM 95 στις 11, περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile, η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Οι υπεραγορές ΑΜΕΓΑ σας προσκαλούν στην 11η διοργάνωση του δημοφιλή αγώνα δρόμου ΑΜΕΓΑ Runners One και στο μεγαλύτερο δωρεάν Fun Park για παιδιά που οργανώνουν και φέτος στα πλαίσια του προγράμματος Παιδί, Διατροφή και Υγεία. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, ΑΜΕΓΑ Έγκομης. Τρέχουμε για τα παιδιά μας. Μεγάλη χορηγή Deloitte, Eurobank, Primetel. Χορηγή Qualifood, Universal Life, Foodie, Holland & Barrett, NCR Vovix, Nextech, ACS Courier, Binbar. Recovery Electrolyte Trade, φυσικό μεταλλικό νερό κύκος, Pergol. Συμμετέχουμε στο

0: Runners One 2026. Εγγραφές και πληροφορίες στο runnersone.eu. Όταν η ποιότητα συναντά το χαμηλό κόστος, η επιλογή έχει όνομα. Cylon. Ελαστικά σχεδιασμένα για σταθερή απόδοση με εξαιρετική σχέση ποιότητας τιμής χωρίς συμβιβασμού στην ασφάλεια. Cylon. Μαζί σας σε κάθε στροφή. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση. Το στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται χαρακτήρα. Στη Navy and Green η διαχρονική κομψότητα συναντά την ποιότητα και την άνεση. Ανακαλύψτε ανδρικές συλλογές από premium υφάσματα με προσεγμένη κατασκευή και σύγχρονο design που διατηρεί την κλασική του αξία. Για κάθε περίσταση, για κάθε στιγμή της ημέρας. Από το γραφείο μέχρι την κερκίδα. Επισκεφτείτε τη Navy and Green στο Kings Avenue Mall στην Πάφο. Navy and Green. Το στυλ που μένει διαχρονικό. Δράκι, αμεράδες και σαλαμανδρίνες συναντιούνται στα φετινά Carop Awards που είναι βγαλμένα από μύθο. Ο Σύνδεσμος Διαφήμισης και Επικοινωνίας Κύπρου διοργανώνει το 4ο Φεστιβάλ Κυπριακής Διαφήμισης 20 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκοσίας. Συνδιοργανωτής Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών. Μέγας χορηγός ΣΥΤΑ, Χρυσή Χορηγή, Little Κύπρου και Allwin. Carop Awards. Εισιτήρια στο more.com.
1: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής. Γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα. Για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Green. Η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Green Living with Green Air Conditioners.
2: 3, 2, 1, πάμε!
3: Για να κατανοήσεις και να εκτιμήσεις το έργο Πανδότηρα και

0: Παρατηρείς τους επικονιαστές που φροντίζουν για το φαγητό στο τραπέζι σου και δεν σταματάς ποτέ να συνυπάρχεις με τη φύση.
1: Η φύση μαζί. Πανδότηρα. Έργο δράσεων για τη διαχείριση του Natura 2000 στην Κύπρο. Ενημερώσου σήμερα στο pandotira.cy.
2: Η ERB Ασφαλιστική και η Αστυνομία Κύπρου, τμήμα Τροχέας Αρχηγείου, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Οδικής Ασφάλειας, σας προσκαλούν σε ανοιχτή εκδήλωση για το κοινό το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο Μετρόπολης Μολ στη Λάρνακα, από τις 10 το πρωί μέχρι και τις 2 το μεσημέρι. Στην εκδήλωση θα υπάρχουν διαδραστικά εκπαιδευτικά παιχνίδια, ειδικός εξοπλισμός του τμήματος Τροχέας, ξυλοπόδαρος, live link, μοτοσυκλετιστές από τη λέσχη μοτοσυκλετιστών, αλλά και πολλές εκπλήξεις και δώρα για μικρούς και μεγάλους. Σας περιμένουμε. Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Για να μην αφήσουμε τα όνειρά μας να γίνουν συντρίμια. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
3: Εκτός έδρας αποστολές για Ομόνια και Πάφος FC σε Europa και Conference League. Μετά την νίκη στην πρεμιέρα στη Σλοβενία, η Ομόνια για το 2-2 κόντρα στην Τσέλιε. Ξεκίνημα με ψηλό βαθμό δυσκολίας στην Ιταλία για την Πάφος FC κόντρα στην Αταλάντα. 5η 15 Οκτωβρίου, δεύτερη αγωνιστική στη League Phase του Europa League, Τσέλιε Ομόνια στις 7:45. Πρεμιέρα των αγώνων στη League Phase του Conference League, Αταλάντα Πάφος FC στις 10. Η προσπάθεια και των δύο κυπριακών ομάδων ζωντανά στον Sport FM 95. Η μετάδοση των αγώνων είναι μια προσφορά της Alumil, της X-Cars και της Veni Cook & Dine.
4: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
5: Την εκπομπή Κάνε Παιχνίδι φέρνει κοντά σας η Ορθοδόξο Employment. Η λύση σας για αξιόπιστο και έμπειρο προσωπικό.
6: Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
1: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

Καλή σας μέρα. Ακούτε την εκπομπή «Κάνε παιχνίδια» από τον Sport FM 95. Στο μικρόφωνο είναι η Στέλλα Σοκράτους και στην ρυθμίση του ήχου ο Αντώνης Κυπριανού. Πάμε να δώσουμε και τον χορηγό μας αρχικά, την Ορθοδόξου Employment, From A to Z, επιλογή υποψηφίου, άδειες εργασίας, απαραίτητες διαδικασίες, μεταφορά του εργαζομένου από την χώρα διαμονής του στον χώρο εργασίας. Για πληροφορίες στο 24 841 111 ή στο orthodoxemployment.com. Ευρωπαϊκές υποχρεώσεις απόψε για Ομόνια και Πάφο. Οι πράσινοι για την δεύτερη αγωνιστική της Link Face του Europa League αντιμετωπίζουν στην Σλοβενία την Τσέλιε και υπάρχει πίστη και αισιοδοξία για θετικό αποτέλεσμα. Στις 7:45 ο αγώνας σε ραδιοφωνική μετάδοση από τον Sport FM και τηλεοπτικά από το RIC. Η Πάφος έχει δύσκολη εκτός έδρας αποστολή κόντρα στην Αταλάντα, στον Πέρκαμο. Θα χρειαστεί να κάνει ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι για να διεκδικήσει το καλύτερο που μπορεί. Στις 10 αρχίζει αυτή η αναμέτρηση σε ραδιοφωνική μετάδοση από τον Sport FM και τηλεοπτικά από την CittaVision. Με τεμποδίων τα πρώτα χθεσινά παιχνίδια για το κύπελο Κύπρου δεν διεξήχθη. Ο αγώνας στην Περιστερών ανάμεσα στην Ομόνια 29 Μαΐου και την ΑΕΠ Πολεμιδιών. Όπως αναφέρθηκε, ο λόγος ήταν η πτώση κεραυνού σε προβολέα του γηπέδου, ενώ πρόβλημα προέκυψε και με τις καμπές.

κάμερες. Η ΚΟΠ σε ανακοίνωσή της αναφέρει ότι θα εξετάσει το σύνολο των σχετικών εκθέσεων όταν ολοκληρωθούν και ακολούθως θα γίνει σχετική ενημέρωση. Ο Άρης νίκησε εύκολα με 4-0 τον Εθνικό στο στάδιο Αλφαμέγα και πήρε την πρόκριση. Πιο δύσκολη πρόκριση για την Κράσα Βαϊνή. Επικράτησε με 2-0 στο Αμόχωστο του Σπάρτακου με τέρματα που σημειώθηκαν προς το τέλος της αναμέτρησης. Να τονίσουμε ότι είχε διακοπεί για μερικά λεπτά αυτό το παιχνίδι στις αρχές του δευτέρου ημιχρόνου λόγω έντονης βροχόπτωσης. Για την δεύτερη αγωνιστική του Champions League, η ΑΕΚ Αθηνών ιτήθηκε στο Λονδίνο από την Σακτάρ με 3-1, ενώ βροχή τερμάτων είχαμε σε πολλά άλλα χθεσινά παιχνίδια. Απόψε για το Europa League, Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στην Μασσαλία την Μαρσέιγ στις 10. Ο Όφη την ίδια ώρα αγωνίζεται επίσης στην Γαλλία κόντρα στην Ρεν. Για το Conference League στις 7:45 στο ΟΑΚΑ ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Μπόρα Τσεμπάνια Λουκά.

0: Θα κάνουμε αρχή με τα ρεπορτάζ των ομάδων που αγωνίζονται απόψε. Πάμε καταρχήν τηλεφωνικό στην Σλοβενία και τον απεσταλμένο μας, τον Παντελή Παντελή. Θα τα πούμε για την Ομόνια. Σε χαιρετώ, Παντελή. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Στέλλα. Καλημέρα και στους ακροατές του Sport FM 95 από την Λουμπλιάνα της Σλοβενίας.
0: Μάλιστα. Πώς είναι τα πράγματα εκεί, πώς περιμένουν στην Ομόνια το απόψινο παιχνίδι?
1: Αρκετά αισιοδοξοί φάνηκαν και οι ποδοσφαιριστές αλλά και ο Χένιγκμπεργκ χθες τη συνέντευξη τύπου. Ξέρουν ότι είναι ένα παιχνίδι απέναντι στην πιο βατή αντίπαλο ουσιαστικά σε αυτή τη σειρά αγώνων στο Europa League. Και έτσι έχουν ως στόχο ένα καλό αποτέλεσμα. Βέβαια, το ότι είναι ένας βατός αντίπαλος συνεπάγεται και με το ότι είναι ένα παιχνίδι που κρύβει και παγίδες, καθώς ναι, μεν η Τσέλη δεν είναι στην καλύτερη της κατάσταση, είναι έκτη στο πρωτάθλημα, αλλά είναι μια ομάδα άκρος ποιοτική στα μέτρα της Ομόνιας. Νομίζω είναι ένα μάτς το 50-50, έτσι το βλέπουν και στη Σλοβενία, λόγω και της κατάστασης της οποίας βρίσκεται η Τσέλη, που δεν είναι στο καλύτερο της φεγγάρι. Και έχει και ένα πολύ σημαντικό αγώνα την Κυριακή απέναντι στην Μάριμπορ, έτσι ευκαιρία να ανέβει στο βαθμολογικό πίνακα. Γι' αυτό και βλέπουν τον αγώνα με αισιοδοξία για ένα καλό αποτέλεσμα. Κόντρα σε έναν αντίπαλο που ποιοτικά είναι στα μέτρα της Ομόνιας, δεν διανύει την καλύτερη της περίοδο. Έτσι, με νομίζω συγκέντρωση, υπομονή και σωστή τακτική, η Ομόνια μπορεί να αυξήσει τη συγκομιδή της φεύγοντας από τη Σλοβενία και να δει ποιος ζεστά και την περίπτωση της 24ης.
0: Άλλωστε, με την κλήρωση που έτυχε στην Ομόνια, είναι από τα παιχνίδια αυτά, όπως το απόψινό, που θα πρέπει να τα χτυπήσει, να διεκδικήσει το maximum των βαθμών.
1: Ναι, και αυτό κάνει αυτό το παιχνίδι νομίζω σημαντικό και περιμένουμε ο Χένιγκμπεργκ να μην προχωρήσει σε τόσες πολλές αλλαγές, δεδομένου ότι είναι ένας αντίπαλος που μπορεί να χτυπήσει η Ομόνια και το πιθανό τρίποντο νομίζω θα αλλάξει και κατά πολύ τον τρόπο που θα δει φέτος το Europa League. Δηλαδή θα του δοθεί ευκαιρία κακά τα ψέματα να προχωρήσει και σε αλλαγές στα επόμενα παιχνίδια που θα είναι απέναντι σε πιο ψήλου επίπεδου αντιπάλους, αν πάρει ένα τρίποντο σήμερα και βλέπει με διαφορετικό μάτι τη συνέχεια και τις πιθανότητες πρόκρισης, όπως είπαμε, στους πρώτους 24 που πάνε στην επόμενη φάση του Europa League.
0: Όντως, θα είναι πάρα πολύ διαφορετική η προοπτική, αν και εφόσον καταφέρει να διπλασιάσει τις νίκες της σε αυτήν τη διοργάνωση η Ομόνια, με ό,τι αυτό συνεπάγεται και με τις δυσκολίες που προκύπτουν, γιατί έχει να παίξει με αντιπάλους, για παράδειγμα, όπως η Μπενφίκα, η Ιουβέντους. Η Ρέν, η Μπεσίχτας, είναι πάρα πολύ δύσκολο το πρόγραμμα που έχει στη συνέχεια η Ομόνια.
1: Ναι, και γι' αυτό είναι που μίλησε και για τα πολλά παιχνίδια ο κύριος Μπερκφές. Νομίζω του δίνεται η ευκαιρία απόψε με μια καλή εμφάνιση, αυτό που είπα και πριν, στα επόμενα παιχνίδια που θα είναι με πιο ψηλά εμπόδια να προχωρήσει εκεί σε κάποιο είδους rotation, χωρίς να θεωρούμε σίγουρο ότι σήμερα θα παρατάξει έτσι βασικούς 11.
0: Ο ίδιος είπε κάτι άλλο εχθές ο κύριος Μπερκ σε σχέση με την προσέγγιση του για το απόψινο παιχνίδι.
1: Είπε ότι βλέπουν τους αγώνες του αθλήματος εκεί στην Κύπρο, δηλαδή για να παίρνουν τα τρίποντα που χρειάζονται και στην Ευρώπη να έχουν όσο καλύτερη παρουσία γίνεται. Δηλαδή να δίνουν έμφαση και στις δύο διοργανώσεις. Βέβαια το πρωτάθλημα είναι η προτεραιότητα. Ξέρει ότι υπάρχουν ψηλά εμπόδια στην Ευρώπη και γι' αυτό νομίζω κάπως ξεχωριστά βλέπει αυτό το παιχνίδι. Δηλαδή το αντιμετωπίζει ως ένα παιχνίδι κόντρα σε μία από τις καλύτερες ομάδες της Κύπρου, ας πούμε. Έτσι μου έδωσε την εντύπωση. Εμένα και το τρίποντο απέναντι στη Θέλτα νομίζω του έδωσε και μία ανάσα, καθώς δεν είναι με την πλάτη στον τοίχο η Ομόνια, έχει ήδη πετύχει μία νίκη σε αυτό το θεσμό. Δηλαδή δεν περίμεναν και πολύ ότι θα είναι στην κουβέντα η περίπτωση να προκριθεί στην 24ρα μετά, πριν από αυτή την νίκη κόντρα στην Ελταβίκο. Αυτό αύξησε τις πιθανότητες. Νομίζω έβγαλε και ένα είδους πίεσης για βαθμολογική συγκομιδή σε αυτή τη σειρά αγώνων. Τα έδωσαν όλα απέναντι στη Θέλτα κόντρα σε ένα ποιοτικό αντίπαλο και τώρα επικεντρώνονται για το σημερινό μάτς, όπως είπε, όπου θα προσπαθήσουν για το καλύτερο δυνατό, όπως και στην συνέχεια. Εντάξει, γιατί σε λέει ότι είναι μια ομάδα που διαθέτει σημαντική εμπειρία και στην Ευρώπη, όπως είπαμε πριν δύο χρόνια, έφτασε μέχρι τους 8 του Conference, έπαιξε κόντρα στην Φιωρεντίνα. Σίγουρα όμως το κίνητρο υπάρχει για την Ομόνια, είναι η στόχη, είναι η φιλοδοξία στην Ευρώπη. που δεν έχουν αλλάξει ακόμη και μετά το τρίποντο από τη Θέλτα. Δηλαδή θέλει να έχει καλές παραστάσεις στην Ευρώπη. Άλλωστε είναι και μια διοργάνωση του Europa League που παρακολουθείται από εκατομμύρια. Και αν η Ομόνια πετύχει δηλαδή δεύτερη νίκη και είναι στο βαθμολογικό πίνακα αρκετά ψηλά, νομίζω όλη η Ευρώπη θα μπορεί να βλέπει το όνομά της.
0: Μάλιστα. Είπε κάτι ο κύριος Μπέργκ σε σχέση με τις σκέψεις του, τα πλάνα του για το απόψινό παιχνίδι και ποιους αναμένεται να παρατάξει.
1: Δεν έδωσε ξεκαθαρή εικόνα, είναι η αλήθεια. Προσπαθήσαμε να τον ρωτήσουμε για αυτή τη δύσκολη σειρά αγώνων, αν θα προβεί σε κάποιο είδους rotation, θα υπάρχουν οι αλλαγές. Μας είπε ότι του δίνεται δυνατότητα αφού υπάρχει βάθος, αλλά δεν έδωσε ξεκαθαρή εικόνα για το σημερινό μάτς. Είναι η αλήθεια. Η δική μου εντύπωση είναι ότι αν δούμε ίσως δύο με τρεις αλλαγές, δεν θα προχωρήσει σε πάρα πολλές, καθώς όπως είπα, δεν βάλει τώρα τους πιο δυνατούς 11 που έχει στη διάθεσή του που πέντε κόντρα στη Τσέλιε. Μετά θα είναι πιο δύσκολα τα πράγματα για να πάρει βαθμούς κόντρα στις ομάδες που ακολουθούν. Εντάξει, όσον αφορά τους παίχτες που έχει στη διάθεσή του, όπως είπαμε, από χθες είναι ο Ανδρέας Χρήστου εκτός αποστολής. Το πρόβλημα που αντιμετωπίζει είναι στους Κυλιακούς και είναι αμφίβολος και για το παιχνίδι της Δευτέρας, όπως ίσως και για το ευρωπαϊκό με την Μπενφίκα και το παιχνίδι που ακολουθεί μετά στο πρωτάθλημα, καθώς την ερχόμενη εβδομάδα θα έχουν έτσι ξεκάθαρη εικόνα για το τι αντιμετωπίζει ακριβώς και πόσο θα τον κρατήσει.
0: Ήταν παίχτης που ενδεχομένως να υπολόγιζε σε αυτόν για να δώσει και κάποιες ανάσεις στον Μπάλκοβιτς.
1: Ναι, γιατί ο Μπάλκοβιτς είναι ένας παίχτης που στο αριστερό άκρο αγωνίζεται συνεχώς από το ξεκίνημα της σεζόν. Θα ήταν χρήσιμο τώρα σε αυτή την περίοδο, δηλαδή υπάρχουν 8 μάτς ένα μήνα μέχρι την επόμενη διακοπή. Να τον είχε στη διάθεσή του ο Χένινγκ Μπεργκ θα ήταν σίγουρα σημαντικό και στο πρωτάθλημα, αν ο Μπάλκοβιτς έπαιζε στην Ευρώπη, να είχε τον Ανδρέα Χρήστου. Ο Μπάλκοβιτς που ήταν και πόλος έλξης εντωμεταξύ και στη χθεσινή συνέντευξη τύπου, αλλά και γενικά από χθες που ήρθαμε. Ο ποδοσφαιριστής έχει δώσει 3-4 συνεντεύξεις σε μέσα εδώ. Χθες αφιερώσε αρκετές ώρες για να μιλήσει σε άνθρωπους της πατρίδας του, αλλά και στη συνέντευξη τύπου, έτσι 5 με 10 λεπτά, ζήτησαν να μιλήσει στη γλώσσα τους. Και έτσι 5 με 10 λεπτά απαντούσε στη γλώσσα της Σλοβενίας σε ερωτήσεις συναδέλφων εκεί.
0: Ναι. Άρα, η εκτίμηση σου, Παντελή, για την ενδεκάδα απόψε.
1: Εντάξει, να πούμε ότι εκτός είναι επίσης η Ακίντολα, Βίκτορος και ο Ντουμπάτζο, εκτός λίστας της Ευρώπης βέβαια, από τους παίχτες που είναι διαθέσιμοι. Αυτό την πρώτη, το ξεκίνημα της σεζόν για την Ομόνια. Εντάξει, ο Μπράουερς, όπως είπε ο Χένινγκ Μπεργκ, είναι έτοιμος να βοηθήσει. Αν και εγώ δεν θεωρώ πιθανό να ξεκινήσει, χθες και στο 15 λεπτό που μπορούσαμε να δούμε, έτσι δεν τον είδαμε αρκετά, είναι η αλήθεια. Επομένως, εγώ η δική μου εκτίμηση είναι ότι δεν θα ξεκινήσει το παιχνίδι. Ο Φαμπιάνο είναι ο τερματοφύλακας που ξεκινά την Ευρώπη και εκτιμώ ότι θα βρεθεί κάτω από το τέρμα. Μετά βασικά center back ουσιαστικά, Σάτκα και Κουλυμπαλή στο κέντρο της άμυνας. Ο Μπάλκοβιτς θα είναι αριστερά και εκτιμώ του Βέρν δεξιά. Τη μεσά γραμμή, αφού θα είναι ο Μπράουερ στον πάγκο, η δική μου εκτίμηση είναι ότι θα υπάρχει ο Μάριτς με τον Αντρέου δίπλα του.
0: Μάλιστα.
1: Και ο μπροστά σε ρόλο επιτελικού μέσου αναμένεται να δούμε τον Τάνκοβιτς. Έχει και πιθανότητες ο Ρουμάνος, ο Τανάσε, αλλά ίσως το δούμε στο παιχνίδι της Δευτέρας. Εντάξει, όσον αφορά τη γραμμή κρούσης, ο Μοτνόρ θα είναι αριστερά με τον Ευάντρο δεξιά και τον Διονύ στην κορυφή της επίθεσης. Ωστόσο,
0: αλλά όπως πάει είπα, με ένα βασικό σχήμα, από ό,τι καταλαβαίνω, δεν θα κάνει αλλαγές.
1: Δεν πρέπει να αποκλείσουμε το ενδεχόμενο να υπάρχουν άλλες δύο με τρεις αλλαγές. Όπως είπα, και Τανάσε, ίσως και Κακουλής και Μαγιαμπέλα. Δηλαδή, κάποιοι παίχτες που δεν λογίζονται βασικοί, έτσι δύο με τρεις αλλαγές, αφού υπάρχει ένα άκρος απαιτητικό πρόγραμμα σε Κύπρο και Ευρώπη. Να δούμε στο αρχικό σχήμα και κάποιους άλλους παίχτες. Εντάξει, όχι ακριβώς η υβριδική ομάδα, θα είναι λίγες οι αλλαγές, πιο λίγες από τις μισές.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Για τη Τσέλιε τι μπορούμε να πούμε. Είναι μια ομάδα που είπες και εσύ προηγουμένως δεν κάνει το καλύτερο δυνατό ξεκίνημα στο πρωτάθλημα εκεί. Έχει και τον Τέρπιν τώρα που έρχεται με την Μαριμπόρ, αλλά από ό,τι καταλαβαίνω το αφήνουν σε δεύτερη μοίρα. Κάτι είπε και ο προπονητής τους χθες.
1: Αυτό είπε ο κύριος Τζελίκοβιτς, αλλά νομίζω δίνει και φάση σε εκείνο το παιχνίδι, καθώς Ναι, μεν η Τσέλια είναι η πιο ποιοτική ομάδα στη Σλοβενία. Τα είπαμε και τις προηγούμενες μέρες, δηλαδή αν και είναι στην έκτη θέση, θεωρούν ότι θα ανέβει. Σιγά σιγά είναι επηρεασμένη από την Ευρωπαϊκή την προσπάθεια που έκανε να μπει στο Champions League. Αλλά θεωρούν ότι θα ανέβει. Έγιναν και πολλές αλλαγές. Ο κύριος Τζελίκοβιτς πριν ένα μήνα ήρθε στην ομάδα. Είχε βέβαια τις τρεις εβδομάδες για να δουλέψει με την ομάδα του. Αλλά δεν είναι ακόμη στο επιθυμητό επίπεδο ίσως ομοιογένειας. Και εκεί πρέπει να χτυπήσει η Ομόνοια καθώς δεν είναι στο καλύτερο της επίπεδο. Όσον αφορά κάποιους επικίνδυνους παίχτες, νομίζω υπάρχει μια τετράδα που ξεχωρίζει. Είναι ο Σβιτ Σέσλαρ, ο οποίος αγωνίζεται τη μεσοεπιθετική γραμμή, μπορεί να παίξει και ως εξτρέμ. Είναι το νούμερο 10 ουσιαστικά της Τσέλιε, αλλά και πίσω από τον επιθετικό. Άκρος ποιοτικός παίχτης, καλές μεταβιβάσεις, πάσες κλειδιά και βλέπει πολύ τους άδειους χώρους. Γι' αυτό και η Ομόνοια πρέπει να είναι αρκετά συνεπής στην άμυνα. Επίσης ο Μάριο Κβέσιτς που αγωνίζεται σε παρόμοια θέση, αλλά και ο Μαρκ Τζαμπούκοβνικ είναι ένας μοντέρνος μέσος, όχι ακριβώς κοφτής, εκεί περίπου εξαροχτάρι που μπορεί να κρατήσει μπάλα, να δώσει ρυθμό στην ομάδα του μπροστά από την άμυνα και να δημιουργήσει παιχνίδι. Είναι και ο αρχηγός της Τσέλιε και έχει επίσης ένα πολύ καλό τερματοφύλακα, ο Ζαν Λουκ Λεμπάν. Με όσους μιλήσαμε, είναι νεαρός ο Λεμπάν, 23 ετών, αλλά τα πάει πάρα πολύ καλά με την Τσέλιε.
0: Μάλιστα. Είναι και ο Ντιονγκού, ο οποίος όμως νομίζω δεν έχει κερδίσει φανέλα βασικού μέχρι στιγμής. Εντάξει, ο Βέρμπιτς, τον οποίο γνωρίζουμε από τον Παναθηναϊκό, ήταν και στο Λιβαδιακό πέρσι, ο Κούτρης που ήταν στο δυναμικό του Ολυμπιακού.
1: Ναι, γι' αυτό και λέμε ότι είναι μια ομάδα περίπου στα επίπεδα, νομίζω θα ήταν στην πρώτη εξάδα της Κύπρου, είναι σε αυτό το επίπεδο. Αν ήταν παιχνίδι στην Κύπρο θα το χαρακτηρίζαμε ως ντέρμπι. Γι' αυτό και λέω ότι είναι ίσως το 50-50, αλλά έχει και την ευρωπαϊκή εμπειρία η Τσέλιε πλέον. Γι' αυτό είναι μια ομάδα που μοιάζει έτσι με κάποια project που έχουμε στην Κύπρο, έτσι με κάποιους επενδυτές που ήρθαν να δώσουν νέα πνοή σε κάποιες ομάδες για να ανέβουν επίπεδο. Δεν είναι μέσα στις παραδοσιακές δυνάμεις της Σλοβενίας, δηλαδή τα τελευταία πενταετία έχει ανέβει αρκετά.
0: Είναι αντιληπτό ότι πρέπει να παρουσιαστεί πάρα πολύ καλή η Ομόνοια για να διεκδικήσει τη νίκη σε αυτήν την αναμέτρηση. Δεν είπαμε κάτι για παρουσία κόσμου και από τις δύο ομάδες.
1: Περίπου 500 φίλοι της Ομόνοιας θα είναι από χθες και στη Λουμπλιάνα να βλέπουμε, αλλά και στο Τσέλι που μεταβήκαμε χθες για την προπόνηση. Είναι έντονη η παρουσία κόσμου της Ομόνοιας. Περίπου 500 μας είπαν. 400 με 500, πιο κοντά στο 500 είναι το νούμερο. Όσον αφορά τους φίλους της Τσέλη υπάρχει μια σύγχυση, καθώς υπάρχουν δημοσιογράφοι και κάποιοι άνθρωποι στην ομάδα που μας μίλαγα για πενταψήφιο νούμερο 10.000 και χθες προσδιάμε στο ύπεδο μας είπαν ότι Τσέλη είναι 5. Αντιλαμβάνεσαι ότι είναι μεγάλη διαφορά, δηλαδή σχεδόν είναι πλάσιοι. Εντάξει, έψαξα και εγώ λίγο τα νούμερα στα ευρωπαϊκά. Το μοναδικό παιχνίδι που είχε γεμίσει το ύπεδο ήταν, όπως είπα και πριν, το παιχνίδι με τη Φιωρεντίνα. Στα άλλα παιχνίδια είναι περίπου εκεί τα νούμερα, 5.000, επομένως δεν αναμένω απόψε η αλήθεια κόντρα σε έναν αντίπαλο όπως η Ομόνοια, ενώ το είχα γεννήσει με τη Φιωρεντίνα να πάρουν πάρα πολλούς φιλάθλους. Χθες είχε και ένα παιχνίδι διπλά ακριβώς από το γήπεδο handball και μας είπαν ότι θα είναι περισσότεροι οπαδοί σε εκείνο παρά στο σημερινό σήμερα και χθες είχαν 5.000 και διπλά στο γήπεδο handball, επομένως κάπου εκεί περιμένω το νούμερο, περίπου 5.000.
0: Καιρικές συνθήκες.
1: Είναι αρκετά καλές ιδανικές για ποδόσφαιρο, θα έλεγα. Εντάξει, σήμερα είναι λίγο πιο κρύο από χθες, γιατί χθες είχαμε και τον ήλιο. Σήμερα δεν θα είναι τόσο ηλιοφάνεια, υπάρχει συννεφιά, αλλά την ώρα του αγώνα νομίζω είναι ιδανικές συνθήκες για ποδόσφαιρο. Δεν υπάρχουν ούτε βροχές, ούτε ζέστη, ούτε το κρύο που θα δυσκολέψει τους ποδοσφαιριστές. Είναι σε συνθήκες που νομίζω είναι ιδανικές.
0: Έγινε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Σε ευχαριστώ, Παντελή.
1: Καλή συνέχεια.
0: Αυτά από τον Παντελή Παντελή, τον απεσταλμένο μας στην Σλοβενία. Ακούσαμε όλα όσα αφορούν στο απόψινο παιχνίδι της Ομόνοιας απέναντι στην Τσέλιε. Θα πάμε στο διάλειμμά μας και επιστρέφουμε σε λίγο για να δώσουμε και το ρεπορτάζ της Πάφου.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Σύντομη ενημέρωση από τη συντακτική ομάδα της Καθημερινής. Κυρίως οι επαρχίες Πάφου και Λάρνακας έπληξε η χθεσινή κακοκαιρία, προκαλώντας πλημμύρες, διακοπές ρεύματος, προβλήματα στο οδικό δίκτυο. 6 τουρίστες απεγκλωβίστηκαν από το φαράγγι του Άβακα και ο οδηγός διασώθηκε από πλημμυρισμένο δρόμο στη Λάρνακα. Κατολιστές σημειώθηκαν στα ορεινά, ενώ πτήση με προορισμό την Πάφο εκθράπηκε στη Λάρνακα. Παίρνει μπρος το καλώδιο. Η Nexan συζήτησε την έκδοση Navtex για επανέναρξη θαλάσσιων ερευνών, τις οποίες αναμένεται να συνεχίσει το γαλλικό πλοίο Abeich Marengo. Τα στελέχη του Δυσσίου όχι μόνο μπορούν, αλλά πρέπει να τοποθετούνται, δήλωσε επικεφαλής του σκιώδους υπουργικού του κόμματος Μιχάλης Ιωαννίδης στην εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων και την Οριάννα Παπαντονίου. Είχε προηγηθεί σαφή στήριξή του στον Γιώργο Παπορίδη σε συνέντευξή του στην Καθημερινή και η προτροπή της ηγεσίας για χαμηλούς τόνους. Επιβεβαίωσε ότι ο φάκελος Τακάτα βρίσκεται στη νομική υπηρεσία από τις 6 Οκτωβρίου, έκανε ο Γενικός Εισαγγελέας, χωρίς χρονοδιάγραμμα ή μελέτη του. Αναφορές για εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια που ζητούσε η Κίμπερλι από υποστηρικτές για εξόφληση πιστωτικής κάρτας για την απόκτηση πολυτελούς Mercedes. Ευρωπαϊκή βραδιά για τις κυπριακές ομάδες. Η Ομόνια αντιμετωπίζει στις 8 παρατέταρτο την Τσέλιε στη Σλοβενία, ενώ στις 10 η Πάφος αγωνίζεται στην Ιταλία απέναντι στην Αταλάντα.
2: Το δελτίο καιρού φέρνουν κοντά σας τα Jack & Jones. Ρούχα με χαρακτήρα για κάθε περίσταση.
1: Ο καιρός σήμερα προβλέπει τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.
3: Το περιοδικό ΚΑΠΑ αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή. Τεύχος ταξίδια. Από τη Μάνη στο Ουσμπεκιστάν και από τη Θεσσαλία στο Τόκιο. Κάνουμε πεζοπορία στη Μάνη και καγιάκι και τοξοβολία στη λίμνη Στεφανιάδα. Δοκιμάζουμε κρασιά στη Βουργουνδία, περιπλανιόμαστε στα παζάρια του Ουσμπεκιστάν και βλέπουμε τον κόσμο μέσα από τα μάτια των Ιαπώνων. Γιατί το φθινόπωρο θέλει ταξίδι. Περιοδικό ΚΑΠΑ αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
4: Χρειάζεστε προσωπικό? Η Ορθοδόξο Employment έχει τη λύση. Για αξιόπιστο, εργατικό δυναμικό από τρίτες χώρες. Καλέστε σήμερα στο 24 841 111 και δώστε νέα δυναμική στην επιχείρησή σας.
5: Θες να αξιοποιήσεις τις τέχνες, την εκπαίδευση και να γίνεις εμψυχωτής με επιστημονική κατάρτιση? Σπούδασε στο Global College Δημιουργικές Τέχνες και Εμψύχωση. Μεταπτυχιακό με μόνο 14 Σαββατοκύριακα, συν Πασχαλινό και Καλοκαιρινό Σχολείο. Πιστοποιημένος κλάδος και με κρατική χορηγία. Ιδανικό για εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες με δημιουργικότητα. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
6: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό CAR25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 10 Νοεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
7: Η ιστορία μιας γυναίκας που παρά τις αντικσότητες δεν λύγησε για χάρη των παιδιών της. Η νέα μεγάλη δραματική σειρά «Μια γυναίκα» κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου και κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 10 και 10 το βράδυ στον ΑΕΦΑ Κύπρου.
8: Στο ΓΕΣΥ υπάρχει προσωπικός ιατρός για εσάς και τα Σαββατοκύριακα και τις δημόσιες αργίες μέσω των υπηρεσιών εφημερίας. Αν παρουσιάσετε ξαφνικά ανησυχητικά συμπτώματα, έντονο πόνο, επιδείνωση σοβαρής χρόνιας πάθησης ή υψηλό πυρετό που συνοδεύεται από άλλα συμπτώματα, καλέστε την υπηρεσία εφημερίας της επαρχίας σας. Μετά από τηλεφωνική αξιολόγηση, κλείνετε ραντεβού την ίδια ημέρα. Βρείτε τον αριθμό στο gesi.org.cy.
9: Εκτός έδρας αποστολές για Ομόνια και Πάφος FC σε Europa και Conference League. Μετά την νίκη στην πρεμιέρα στη Σλοβενία, η Ομόνια για το 2-2 κόντρα στην Τσέλιε. Ξεκίνημα με ψηλό βαθμό δυσκολίας στην Ιταλία για την Πάφος FC κόντρα στην Αταλάντα. 5η 15 Οκτωβρίου, δεύτερη αγωνιστική στη League Phase του Europa League, Τσέλιε Ομόνια στις 7:45. Πρεμιέρα των αγώνων στη League Phase του Conference League, Αταλάντα Πάφος FC στις 10. Η προσπάθεια και των δύο κυπριακών ομάδων ζωντανά στον Sport FM 95. Η μετάδοση των αγώνων είναι μια προσφορά της Alumil, της X-Cars και της Veni Cook & Dine.
10: Θωρακίστε το ανασωπητικό σας σύστημα και προετοιμαστείτε σωστά για το χειμώνα με βιταμίνη C, D3 και Zinc της εταιρείας Fast & Up. Ενισχύστε καθημερινά τον οργανισμό σας, συμβάλλοντας τη φυσική λειτουργία του ανασωπητικού σας συστήματος, μειώνοντας την κούραση και τα συμπτώματα κρυολογήματος με τη μοναδική σύνθεση της Fast & Up C, D3 και Zinc. Fast & Up. Η ποιοτική επιλογή με φυσική.

0: Eurobank. Καλημέρα σας. Θα θέλαμε να σας κάνουμε μερικές ερωτήσεις για την ακροαματικότητα των ραδιοφώνων.
1: Πείτε μου, είμαι έτοιμος.
0: Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούσατε σήμερα?
1: Sport FM 95. Και σήμερα και κάθε μέρα. Sport FM 95. Αυτό ακούω.
2: Αν σας καλέσουν από εταιρεία έρευνας ακροαματικότητας, απαντήστε ξεκάθαρα. Sport FM 95. Γιατί η άποψή σας μετρά.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
5: Αυτά μ' αρέσουν. Ο Λι Τοτ, ποδοσφαιριστής της ερασιτεχνικής Cross Far Park Celtic, αποβάλλεται στο δεύτερο δευτερόλεπτο του αγώνα με την Taunton East Rich Wanderers. Και το μυαλό σου πάει πως με τη σέντρα έκανε τάκλιν, τύπησε αντίπαλο, μήπως έκανε κάποια χειρονομία, έβρισε κάποιον. Ναι, έβρισε τον διαιτητή και τον απέβαλε. Αλλά γιατί? Διότι σφύριξε την έναρξη του αγώνα δυνατά δίπλα στο αυτί του. Sorry, του βρίσκω δίκιο.
4: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Την ώρα σας προσφέρει η ολοκληρωμένη σειρά Aid της Pharmacept. Όταν το σώμα σου πονάει, η Aid βοηθάει.

0: Επιστρέψαμε και πάλι μαζί, δίνουμε συνέχεια στην εκπομπή μας. Κάνει παιχνίδι εδώ από τον Sport FM 95. Θα πάμε τώρα να δώσουμε ρεπορτάζ για την Πάφο. Πάμε στον απεσταλμένο μας στην Ιταλία, τον Γιαννάκη Χριστοδούλου. Γεια σου Γιαννάκη, καλημέρα.
1: Buongiorno, καλημέρα. Grazie από την Ιταλία. Εντάξει, με ξυπνήσαμε έτσι το πρωί. Σήμερα και είναι έτοιμη απόψε η Πάφος να γράψει ιστορία το κυπριακό ποδόσφαιρο ταυτόχρονα, Στέλλα. Φίλες και φίλοι του Sport FM 95. Να πούμε ότι οι καιρικές συνθήκες είναι πάρα πολύ καλές, αν και υπήρχε λίγο κρύο το πρωί, τώρα έχει καθαρίσει ο καιρός, είναι ηλιόλουστη όπως ήταν και χθες ημέρα με την πρώτη ημέρα άφιξης της ομάδας εδώ στο Μπέργαμο στην Ιταλία. Είχαμε την ευκαιρία χθες να πάμε να παρακολουθήσουμε την διάσκεψη τύπου του κύριου Σαπίντο, το οποίο έκανε εντύπωση, πρέπει να πούμε Στέλλα, ότι ήταν κατάμεστη η αίθουσα από Ιταλούς δημοσιογράφους. Μάλιστα σήμερα ο τοπικός τύπος κάνει και ιδιαίτερη αναφορά στην Πάφο, λέει και αναφέρει και για ποίηση μέσα στο, και για το έμβλημα της ομάδας της Πάφου. Είναι έτσι η τοπική εφημερίδα, αλλά δίνει, είναι πρωτοσέλιδο αυτό το αφιέρωμα για την ομάδα της Πάφου, τη σημερινή αντίπαλο απέναντι στην ομάδα της Αταλάντα. Και αυτό οι πληροφορίες κάνουν λόγο ότι θα είναι γύρω στις 20.000 απόψε οι φίλοι της ομάδας της Αταλάντα, που δεν ξεκίνησαν καλά το πρωτάθλημα. Προέρχονται όμως από νίκη, έχουν όμως αρκετές απουσίες. Ξεκινήσαμε από την ομάδα της Αταλάντας, έχουν αρκετές απουσίες στο αμυντικό κομμάτι, εκεί που θα προσπαθήσει σήμερα το συγκρότημα του κύριου Πίντο τουλάχιστον να χτυπήσει το παιχνίδι, να πετύχει κάποιον γκολ και από εκεί και μπρος να φέρει το παιχνίδι στα ίσα. Τα ίσα βεβαίως να πούμε ότι ερωτήθηκε και για ποιο είναι το αποτέλεσμα που θέλει ο κύριος Πίντο και δήλωσε χαρακτηριστικά ότι θέλουμε όπως αν μπορούμε να πάρουμε την νίκη μέσα στην Ιταλία. Ξεκίνησε λέγοντας ότι είναι πρεμιέρα σε ένα μεγάλο αντίπαλο. Η ομάδα αυτή έχει τρομερή ιστορία στην Ευρώπη και ένα πολύ μεγάλο προπονητή. Είναι μια καλή πρόκληση για μας. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το καλύτερο. Η Αταλάντα είναι σε υψηλότερο επίπεδο από εμάς. Έχουν και αυτοί όμως παιχνίδια στα πόδια τους και ίσως να κάνει κάποιες αλλαγές στο αυριανό παιχνίδι ο κύριος Σάρι. Είναι θετικό για τους προπονητές της ομάδας να έχουν κάθε θέση δύο ποδοσφαιριστές και αυτό που είπα ότι μπορεί να πραγματοποιήσει κάποιες αλλαγές. Έχω δει αρκετά παιχνίδια. Από την αντίπαλό μας αύριο δήλωσε ο κύριος Πίντο και είναι πολύ γρήγορη ομάδα, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και κυρίως όταν δεν έχουμε την μπάλα στα πόδια μας. Μαζί με τον κόσμο έχουμε κερδίσει δύο τίτλους, θέλω να ευχαριστήσω αυτούς τους που θα είναι εδώ, 350 θα είναι τελικά ο τελικός αριθμός, Στέλλα, φίλες και φίλοι του Sport FM 95. Θέλω να πιστέψω σε εμάς, αύριο ελπίζουμε ότι θα τους κάνουμε περήφανους. Από την άλλη όπως ανάφερα ο κύριος

0: Ψάρη δήλωσε χαρακτηριστικά ότι η ομάδα της ΠΑΦΟΥ προέρχεται και έχει καλούς ποδοσφαιριστές από την Πορτογαλία και Βραζιλία. Δεν μας ξεγελάει το όνομα της ΠΑΦΟΥ. Ξέρουμε ότι είναι πολύ επικίνδυνη ομάδα και θα προσπαθήσουμε αύριο να έχουμε και εμείς το αποτέλεσμα μέσα στην έδρα μας. Ήταν ο Νικόλας Ιωάννου στην διάσκεψη τύπου. Είμαι χαρούμενος που βρίσκομαι ξανά στην Ιταλία. Είπα στους ποδοσφαιριστές μου ότι οι Ιταλοί έχουν αρκετή τεχνική και παίζουν γρήγορα και πάρα πολύ δυνατά και έχουν συνέχεια στο παιχνίδι τους. Δεν είχα την ευκαιρία να αγωνιστώ σε πολύ ψηλό επίπεδο στην πρώτη κατηγορία στην Ιταλία, όμως ξέρω και γνωρίζω, παρακολουθούσα και ξέρω πόσο καλή ομάδα είναι η Αταλάντα. Ρωτήθηκε και για την εθνική, είπε ότι κάθε ποδοσφαιριστής θέλει να αγωνίζεται στο εθνικό συγκρότημα της χώρας του. Είμαι έτοιμος και ευελπιστώ ότι στην συνέχεια θα έχω και την σχετική κλίση από τον Ομοσπονδιακό Προπονητή. Αυτά ήταν έτσι στην διάσκεψη τύπου. Αυτό που ανάφερα ότι υπήρχε αρκετό ενδιαφέρον. Μετά έγινε τελευταία προπόνηση. Αναμένεται έτσι η Στέλλα, αν και είναι γνωστό ότι έμεινα στην Κύπρο, ο Εν Καμαλέου και ο Κολτάρ. Στο σημερινό παιχνίδι ο κύριος Πίντο να μην πραγματοποιήσει αρκετές αλλαγές. Βεβαίως αυτό θα το δούμε στις 10 με την βοήθεια των 350 η ομάδα της ΠΑΦΟΥ να πάρει το θετικό αποτέλεσμα.
1: Μάλιστα. Τι εκτιμάς εσύ προσωπικά, ποια θα είναι η ενδεκάδα για την ΠΑΦΟΥ απόψε?
0: Εντάξει, αν αυτά που είδαμε και αυτά που ξέρουμε ότι ο κύριος Σαπίντο θέλει έτοιμους ποδοσφαιριστές, σίγουρα κάτω από τα δοκάρια θα είναι ο Μαγέσκι. Στο αριστερό άκρο της άμυνας έχει προβάδισμα ο Νικόλας Ιωάννου. Στο δεξί θα είναι ο Μπρούνο. Αφού απουσιάζει ο Κολτάρ, το είδαμε και στο παιχνίδι με την Ανόρθωση, Μαέ και Λουίς, οι δύο κεντρικοί αμυντικοί. Πέπε και Σούνιτς στον χώρο του κέντρου. Σε ένα πιο ελεύθερο ρόλο μπάλο θα είναι ο Ντράκομιρ. Και από εκεί και μπρος στο αριστερό φτερό θα είναι ο Μπιέλ. Στο δεξί ίσως, και αυτό θα το δούμε, είναι έτοιμος, μάλλον θα ξεκινήσει ο Κορέγια. Και στην κορυφή της επίθεσης θα είναι ο Λελέ. Να πούμε ότι θέση διεκδικού βεβαίως και ο Κίνα και ο Σέμα και ο Γκούγκα. Ο Σέμα προέρχεται όμως από παιχνίδια με το εθνικό συγκρότημα της χώρας του. Δεν ήταν και τόσο καλό στο προηγούμενο παιχνίδι. Κίνα και Κούκα διεκδικούν και αυτή η θέση στο αρχικό σχήμα για την ομάδα της ΠΑΦΟΥ.
1: Mm-hmm. Μάλιστα. Άρα και η ΠΑΦΟΣ, όπως μας τα λες, πάει με έναν πάρα πολύ βασικό σχήμα. Αυτόν καταλαβαίνω.
0: Ναι. Σίγουρα, αν εξαιρέσουμε
1: θέλει να κάνει μια καλή αρχή να τα καταφέρει. Θα χρειαστεί απόλυτη συγκέντρωση είναι αυτόν τον παιχνίδι. Είναι δύσκολος ο αντίπαλός της. Παίζει και εκτός έδρας η ΠΑΦΟΣ. Πώς σου φάνηκε το γήπεδο, Νίκη?
0: Συγγνώμη.
1: Το γήπεδο, λέει, εγκαταστάσεις
0: σε Αταλάντα. Είναι ένα πλήρως αναγεννησμένο γήπεδο, το New Palace Arena. Είναι πραγματικά μέσα στην καρδιά της πόλης. Κάτω γύρω-γύρω είναι καταστήματα. Πάει ο κόσμος μέσα σε 10 λεπτά, όπως μας είπαν εκεί οι Ιταλοί δημοσιογράφοι. Και κυρίως όταν τελειώσει το παιχνίδι, εξαφανίζονται. Δεν ξέρει κανείς πώς μπαίνει τέτοιος τόσος πολύς κόσμος. Είναι ένα πλήρως αναγεννησμένο, πανέμορφο γήπεδο, το New Palace Arena. Το οποίο απόψε αναμένεται ότι θα είναι γύρω στις 20.000 φίλους. Να πούμε ότι...
1: Και ποιας χωρητικότητας είναι?
0: Χωρητικότητας στο γήπεδο είναι γύρω στις 23.000 η χωρητικότητα, που αναμένεται έτσι απόψε να είναι, όπως ανάφερα, γύρω στις 20.000.
1: Ναι. Μάλιστα. Σε σχέση με αυτά που είπες προηγουμένως, άκουσα με προσοχή να μπορείς δηλώσεις των δύο προπονητών. Δίνουν μεγάλη σημασία, όπως καταλαβαίνω, ναι, στην Αταλάντα. Δεν υποτιμούν το παιχνίδι, ούτε και την ΠΑΦΟ. Αντίθετα, φαίνεται να την έχουν παρακολουθήσει, να έχουν μαζέψει αρκετά στοιχεία.
0: Ναι, και για την ιστορία της ομάδας, για την ενοποίηση των δύο σωματείων, για να γίνει το σωματείο της ΠΑΦΟΥ, ΠΑΦΟΣ FC, πότε ιδρύθηκε, και ο τύπος, λέω, και όμως και η μπουτίκ τους εδώ, που είναι λίγα μέτρα από το ξενοδοχείο, έχει ειδικό αφιέρωμα εκεί και είναι και το έμβλημα της ομάδας της ΠΑΦΟΥ, είναι τα χρώματα της ΠΑΦΟΥ, δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στο σημερινό παιχνίδι, και βεβαίως να πούμε ότι οι ψες, έτσι, μετά τις 10 δεν κυκλοφοράει τίποτα εδώ στον Πέργαμο, όμως παρακολουθούσαν το παιχνίδι της Ρώμα, που ήταν ο πρώην προπονητής τους, ο Κασπερίνη, και είδαν, δεν ξέρω αν το έχεις σχεδίσει και εσύ, πραγματικά διαφήμιση ποδοσφαίρου, 3-1 και να κερδίζουν τελικά 4-3 η ομάδα της Ρεάλ. Βεβαίως παρακολουθούσαν τον πρώην προπονητή τους, τον οποίο έχουν να λένε τα καλύτερα, γιατί είναι αυτός
1: επειδή
0: που
1: ήταν και χρόνια εκεί, με σημαντικές επιτυχίες. Ήταν αυτός βασικά που ανέβασε την ομάδα έναν επίπεδο και... Είναι η Αταλάντα που γνωρίζουμε τώρα. Έχει απουσίες, μας είπες όμως, έτσι, ειδικά στο κέντρο της άμυνας.
0: Έχει αρκετές, έχει απουσίες στο κέντρο της άμυνας, εκεί που αναμένεται να δούμε και αυτό που είπε και ο κύριος Σουπίντο, ότι θα κάνει κάποιες αλλαγές, ενώ η Σάκ Χιέν είναι ο Κοσούνου, οι οποίοι είναι τραυματίες, ο Μπελανόβα, ο οποίος και αυτός αντιμετώπισε πρόβλημα στο τελευταίο παιχνίδι απέναντι στη Βενέτσια, 3-1, και εκεί που είναι το μεγάλο πρόβλημα, που είναι 38 εκατομμύρια η χρηματιστηριακή του αξία, είναι ο Σκαλβίνι, ο οποίος και αυτός έφυγε τραυματίας στο τελευταίο παιχνίδι, που αν αυτοί δεν αγωνιστούν, είναι αυτό ότι δέχεται εύκολα γκολ, και σίγουρα η Πάφος με τους γρήγορους επιθετικούς, και με τον Λέλε και με τον Μπιέλ και με τον Κορέι, αν ξεκινήσει το παιχνίδι, μπορεί να σκοράρει μέσα στο Μπέργαμο, μέσα στο New Palace Arena. Να θυμίσουμε και να πούμε ότι το 2017 τον Νοέμβριο η ομάδα του Απόλλωνα έφερε 1-1 με την Αταλάντα στην Κύπρο, έχασε όμως εδώ στο Μπέργαμο με 2-0. Ήταν και παλιά έτσι η ιστορία που αντιμετώπισαν κυπριακές ομάδες την ομάδα της Αταλάντα. Η οποία έχει και ελληνικές, έτσι να πούμε, ρίζες, το έμβλημά της και όλη η ιστορία. Είναι αυτό που σήμερα και εδώ τα τοπικά μέσα, αλλά και ο τύπος, αν κάνει ιδιαίτερη αναφορά για την ιστορία της ομάδας της Πάφου, που δίνουν ιδιαίτερη έμφαση και πολύ προσοχή στο σημερινό παιχνίδι. Θα είναι Ιταλός, θα είναι Σουηδός, ο 34χρονος 19 Δευτέρου του 92, ο Άταμ Λέτεμπακ, ο διαιτητής της σημερινής αναμετρήσεως. Μακάρι να είναι έτσι απαρατήρητος. Η Πάφος δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Η Πάφος έδειξε ότι στα ευρωπαϊκά παιχνίδια μπορεί και φοράει το καλό κουστούμι. Μακάρι και απόψε να ανεβούν ακόμη περισσότερο οι μετοχές του κυπριακού ποδοσφαίρου.
1: Το ευχόμαστε. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιαννάκη.
0: Εγώ ευχαριστώ. Απλώς, Στέλλα μου, να θυμίσουμε και να πούμε ότι απόψε από τον New Palace Arena εδώ στην Ιταλία, από την πρώτη αθλητική συχνότητα της χώρας, ζωντανά περιγραφή με μακάρι Πάφος έτσι αργά το βράδυ γύρω στα μεσάνυχτα, και να πάρει αυτό το θετικό αποτέλεσμα που όλοι θέλουμε. Ναι. Καλή μέρα στην
1: Κύπρο. Και καλή μετάδοση από τον 432 Ραφαήλ, αν αντιλαμβάνομαι σωστά όπως το έστειλε. Καλή συνέχεια, καλόν υπόλοιπο, Γιαννάκη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν είμαι 2-0, χάσαμε 3-1, λέει ο 498. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να δώσουμε ρεπορτάζ από ΕΛ τώρα. Πάμε στη Μαρία Βασιλιάδου, είναι μαζί μας εδώ στο στούντιο. Γεια σου, Μαρία, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Στέλλα, σε εσένα και στους ακροάτες μας.
1: Λοιπόν, είπαμε και χθες για μια συνάντηση που έγινε, χαρακτηρίζεται σημαντική. Ήταν βασικά όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, η εταιρεία, το σωματείο από ΕΛ και η πλευρά του Σαβαλιασί και ο ίδιος προφανώς. Mm-hmm. Ναι. Μάλιστα, άρα ποιο ήταν το αποτέλεσμα της?
2: Και μεταξύ άλλων, με αυτούς που ανέφερες, και νομική συμβουλή των δύο πλευρών, κάτι που έχει σημασία λόγω του ότι ο στόχος της συνάντησης αυτής ήταν ακριβώς να διαφανεί μέχρι ποιο στάδιο έχουν προχωρήσει τα δεδομένα σε ό,τι αφορά το κομμάτι της τελικής συμφωνίας και τις διαδικασίες που πρέπει να τρέξουν, ούτως ώστε να κλείσει οριστικά το θέμα αυτό, δηλαδή να μιλάμε για υπογραφές ανάμεσα στις δύο πλευρές, στις τρεις πλευρές αν θέλεις, αλλά είναι περισσότερο θέματα που συζητιούνται τώρα σε σχέση με το θέμα της συμφωνίας ανάμεσα στην υφιστάμενη εταιρεία και το επενδυτικό σχήμα του οποίου ηγείται ο Σάβας Γλασσής. Πραγματοποιήθηκε σε πολύ καλό κλίμα η χθεσινή συνάντηση, έγινε μια αξιολόγηση για το μέχρι που βρίσκεται η όλη διαδικασία, και όπως φάνηκε, ορισμένα ζητήματα χρήζουν περαιτέρω επεξεργασίας ώστε να αποτυπωθούν στην τελική συμφωνία με τρόπο που να διασφαλίζει την αποδοχή και των τριών πλευρών. Ουσιαστικά αυτό ήταν το κύριο συμπέρασμα. Μιλάμε για κάποια νομικά ζητήματα που πρέπει να διευθετηθούν, ούτως ώστε να είναι αποδεκτά και από τις τρεις πλευρές, και γι' αυτό γίνεται άλλωστε και η ανταλλαγή των εγγράφων για τις οποίες συζητάμε το τελευταίο διάστημα. Συνεχίζεται η όλη διαδικασία. Υπάρχουν κάποια θέματα τα οποία χρειάζεται, αν θέλεις, να αποτυπωθούν διαφορετικά, τουλάχιστον αυτό βγαίνει από πλευράς του ΑΠΟΕΛ, από πλευράς των πληροφοριών από την εταιρεία της ομάδας. Και πάνω σε αυτό, πάνω στο θέμα της τελικής αποτύπωσης ουσιαστικά των πραγμάτων, συνεχίζεται η διαδικασία της ανταλλαγής εγγράφων, ούτως ώστε να υπάρξει τελική κατάληξη και συμφωνία με υπογραφές ανάμεσα στις δύο πλευρές.
1: Εκτιμάτε... Να ρωτήσω κάτι. Ναι. Παρουσιάστηκε κάποιο πρόβλημα και συζήτησαν αυτούς τους νέους όρους ή είναι στο πλαίσιο της όλης διαδικασίας που γίνεται?
2: Οι πληροφορίες που βγαίνουν και που έβγαιναν και το προηγούμενο διάστημα ανέφεραν ότι ουσιαστικά μέσα σε αυτές τις εβδομάδες ούτως ή άλλως κάποια θέματα που έπρεπε να διατυπωθούν, αν θέλεις, στο χαρτί με τον τρόπο που να καλύπτουν και τις τρεις πλευρές, θα έμπαιναν σε διαδικασία οι τρεις πλευρές να τα συζητήσουν. Άρα πάνω σε αυτό το πλαίσιο γίνεται η όλη διαδικασία. Υπάρχουν κάποιοι όροι που πρέπει να διαμορφωθούν ούτως ώστε να καλύψουν νομικά και τις τρεις πλευρές. Τώρα περισσότερες λεπτομέρειες προς τα έξω δεν έχουν βγει. Είναι θέματα τα οποία χειρίζονται τα νομικά τμήματα των εμπλεκόμενων μερών και περιμένουμε ουσιαστικά ότι μέσα στο επόμενο διάστημα η εκτίμηση που υπάρχει είναι ότι ο επόμενος μήνας είναι σημαντικός ούτως ώστε να υπάρξει τελική κατάληξη.
1: Ο επόμενος
2: κατάληξη.
1: Είναι ο Νοέμβριος?
2: Να το πάρουμε
1: ή μέχρι
2: από...
1: το τέλος αυτού του μήνα.
2: Από τις επόμενες εβδομάδες ουσιαστικά. Χρειάζονται ακόμα κάποιες εβδομάδες, περίπου ένας μήνας σε χρόνο διάγραμμα, ούτως ώστε να κλείσει η διαδικασία. Πάντα είναι εκτιμήσεις που γίνονται και με βάση τις πληροφορίες που βγαίνουν από πλευρά των εμπλεκόμενων μερών. Υπολογίζεται ότι οι επόμενες εβδομάδες θα είναι καθοριστικές για την επίτευξη της τελικής πλέον συμφωνίας, που ουσιαστικά θα κλείσει το ένα μέρος για το οποίο συζητούν τα εμπλεκόμενα μέρη. Θυμίζω ότι εφόσον ολοκληρωθεί θα υπάρξουν και ανακοινώσεις και επίσης οι γενικές συνελεύσεις τόσο του σωματείου όσο και της εταιρείας για να εγκριθεί η συμφωνία αυτή.
1: Μάλιστα. Στο οικονομικό κομμάτι και αυτό που είχε αναφερθεί, είχε ελεγχθεί αρκετά το προηγούμενο διάστημα, το είδαμε και στην τελευταία ανακοίνωση του ΑΠΟΕΛ, σε σχέση με την πιθανότητα να καταβληθούν από τώρα κάποια χρήματα.
2: Ναι. Είναι κάτι το οποίο και επίσημα ελέγχθηκε. Δεν υπάρχει νόμο μόνο σε θέμα δημοσιογραφικών πληροφοριών. Τουλάχιστον σε σχέση με τη χθεσινή συνάντηση δεν βγαίνει προς το παρόν κάτι έξω για το κομμάτι αυτό, πέρα από το ότι υπάρχει πρόθεση από την πλευρά του επενδυτικού ομίλου να βοηθήσει στο να καταφέρει η διοίκηση να ανακαλύψει κάποιες ανάγκες, ιδιαίτερα στο χρονικό σημείο που βρίσκεται η ομάδα αυτή τη στιγμή. Υπάρχει αναμονή, τουλάχιστον προς το παρόν, για το θέμα αυτό. Στέλνω, όπως είχαμε πει και τις προηγούμενες μέρες, όταν επιτευχθεί, αν θέλεις, ένα σημαντικό βήμα για το κομμάτι το οικονομικό, θα ενημερώσει και επίσημα το ΑΠΟΕΛ. Προς το παρόν δεν βγαίνει κάτι άλλο προς τα έξω, πέρα από τα όσα γνωστά συζητήσαμε το προηγούμενο διάστημα.
1: Ναι. Μάλιστα. Άρα για αυτό το θέμα δεν υπάρχει οτιδήποτε νεότερο. Προφανώς υπάρχουν εξελίξεις, απλώς δεν τις έχω δημοσιοποιήσει.
2: Μέχρι στιγμής όχι. Περιμένουμε. Ακόμη, εντάξει, είναι ένα θέμα το οποίο συζητείται όχι μόνο αυτή την εβδομάδα, που αν θέλεις προέκυψαν και οι ανακοινώσεις. Είναι εδώ και κάποιο διάστημα που λέγεται. Θυμίζω από τον περασμένο Αύγουστο, ο ίδιος ο πρόεδρος του ΑΠΟΕΛ το είχε αναφέρει ότι θα μπουν σε μια διαδικασία συζητήσεων για να υπάρξει ουσιαστικά η οικονομική ενίσχυση από πλευράς του επενδυτικού σχήματος. Είχε πει τότε ότι μέχρι και το Σεπτέμβριο θα μπορούσαν να μπουν και τα πρώτα λεφτά, αν έτρεχαν οι διαδικασίες όπως θα έπρεπε. Εντάξει, είναι ένα θέμα που το δουλεύουν. Τώρα, ο τρόπος, το ποσό και περαιτέρω λεπτομέρειες είναι επίσημα που περιμένουμε πλέον ενημέρωση.
1: Ναι. Στηρίχθηκε η παρούσα διοίκηση της εταιρείας ΑΠΟΕΛ πάνω σε αυτά που είχαν συζητήσει ή δεν ξέρω που μπορεί να είχαν υποσχεθεί κιόλας το επενδυτικό σχήμα για να καταβάλει αυτό το διάστημα, αυτούς τους μήνες τέλος πάντων, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο κτλ. Κάποια χρήματα για να μπορέσουν να πληρωθούν κάποιες άμεσες υποχρεώσεις?
2: Είναι σαν το περιμένει ουσιαστικά. Ναι. Το περιμένουν, ναι, και αυτό βγαίνει από τη δική τους πλευρά. Ναι, ότι υπάρχει η πρόθεση και από πλευράς του επενδυτικού σχήματος, αλλά και η επιθυμία της διοίκησης, ναι, να υπάρξει μια συνεργασία με κάποιον τρόπο ανάμεσα στα δύο μέρη, ούτως ώστε ναι, να μπουν κάποια χρήματα στην ομάδα που είναι σημαντικό λόγω του γνωστού οικονομικού προβλήματος, έλλειψης αν θέλεις, ρευστότητας στο ΑΠΟΕΛ. Είναι ένα θέμα που προφανώς έχουν συζητηθεί.
1: Μπορεί να το υπολόγιζαν ότι θα έρχονταν κάποια χρήματα έτσι ώστε να προχωρήσουν σε κάποιες πληρωμές. Σε διαφορετική περίπτωση όμως.
2: Περιμένουμε το πόσα την ενημέρωση που θα προκύψει από πλευράς της διοίκησης. Προς το παρόν η τελευταία ανακοίνωση του ΑΠΟΕΛ αναφέρει ότι γίνονται προσπάθειες από πλευράς της παρούσας διοίκησης να καλύψουν τα δεδομένα αυτά. Και αν θέλεις, τρέχουν και οι διαδικασίες ώστε να ανταποκριθεί και στο μισθολόγιο και του περασμένου μήνα για τις υποχρεώσεις που πρέπει να καταβληθούν επίσης και για τις οφειλές του ΑΠΟΕΛ προς το κράτος. Προφανώς για να μπουν σε μια διαδικασία συζητήσεων η οποία τρέχει εδώ και περισσότερο αν θέλεις από κάποιες εβδομάδες, μετά και την απάντηση δηλαδή σου ΕΦΑ ήταν το θέμα το οποίο συζητείται και βρίσκεται στο επίκεντρο, είναι ναι κάτι το οποίο περιμένουν και από πλευράς της διοίκησης. Και είναι σε συνομιλίες αν θέλεις, σε διαπραγματεύσεις και με το επενδυτικό σχήμα για να βρεθεί η κοινή τομή και να προχωρήσει η όλη διαδικασία.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, για το αγωνιστικό κομμάτι, για την προετοιμασία.
2: Ναι.
1: Εντάξει, έχω την ευκαιρία να δούμε και την Πάφο απόψε, ενώ το προπονητικό team.
2: Εντάξει.
1: Όχι πως δεν γνωρίζουν.
2: Αυτό θα έλεγα, αλλά είναι, αν θέλεις, καλύτερα τα δεδομένα εντός εισαγωγικών για ό,τι αφορά το ΑΠΟΕΛ σε σχέση με το ότι έχει περισσότερο χρόνο μπροστά του να προετοιμαστεί για το παιχνίδι της Δευτέρας. Ένα δύσκολο ντέρπι εκτός έδρας στο Στέλιος Κυριακίδης. Ένα γήπεδο στο οποίο έχει να κερδίσει το ΑΠΟΕΛ την ΠΑΦ από τη σεζόν 24-25. Στις τελευταίες δύο επισκέψεις του, όχι μόνο έχει ιτηθεί, δεν έχει καταφέρει να πετύχει και γκολ. Και αν θέλεις, η συζήτηση που γίνεται για τους γαλαζοκίτρινους είναι να καταφέρουν να παρουσιαστούν βελτιωμένοι στα σημεία εκείνα για τα οποία συζητήσαμε ότι παρουσιάζουν ακόμη αδυναμίες, σε ό,τι αφορά το ανασταλτικό κομμάτι, σε ό,τι αφορά στο να καταφέρει η ομάδα να παρουσιαστεί με περισσότερη ενέργεια στον αγωνιστικό χώρο. Επί τούτου, και για ό,τι αφορά τα αγωνιστικά δεδομένα, είναι σημαντικό το ότι ουσιαστικά θα έχει όλους τους ποδοσφαιριστές στη διάθεσή του ο Νίκος Παπαδόπουλος εκτός από τον Πιέρο. Είναι διαθέσιμος πλέον και ο Λαΐφης. Σάστρε και Σταφυλίδης θα παίξουν στο επόμενο παιχνίδι, θα εκτίσουν την ποινή τους στον αγώνα κόντρα στην Ομόνια 29 Μαΐου. Και επειδή είδαμε στο προηγούμενο παιχνίδι να επιστρέφουν στην αγωνιστική δράση η Μαντσίνη και Μαρκίνιος, αναμένουμε να δούμε και τις αποφάσεις που θα λάβει ο Ελλαδίτης τεχνικός σε σχέση με την αρχική εντεκάδα. Γίνεται και μια συζήτηση για τον Τζούρισιτς, για παράδειγμα, ότι δεν έχει καταφέρει να αποδώσει τα αναμενόμενα. Είναι ένας ποδοσφαιριστής εκεί, ο Σταύρος Γεωργίου, που όσες φορές κλήθηκε να αγωνιστεί, βοήθησε και ανταποκρίνεται σε ένα συγκεκριμένο ρόλο. Σωστά. Στον οποίο θέλει και ο Νίκος Παπαδόπουλος, έτσι να πλαισιώνει και τον Πεδρόσο στην επιθετική γραμμή. Οπότε υπάρχουν κάποια ερωτηματικά, αν θέλεις, και σε ό,τι αφορά το μεσοεπιθετικό κομμάτι, που περιμένουμε να δούμε τις αποφάσεις του Νίκου Παπαδόπουλου. Ο Μαρκίνιος ήταν ένας ποδοσφαιριστής που τόσο ή άλλως ήταν βασικός στα πρώτα παιχνίδια της σεζόν, με ρόλο πίσω από τον επιθετικό σε θέση επιτελικού μέσου. Πλέον είναι και ο Μπακασέτας που αγωνίζεται σε αυτόν το ρόλο. Έχει όμως τη δυνατότητα ο Μαρκίνιος να αγωνιστεί και ως αριστερό εξτρέμ. Αυτή είναι η φυσική του, αν θέλεις, θέση. Ο Μαντσίνη πήρε τα πρώτα του λεφτά, σταδιακά θα μπει και με περισσότερο χρόνο στην ομάδα. Είναι και ο Λιμιός.

0: διαστρώσει το πλάνο του. Θυμίζω ότι δεν θα είναι στον πάγκο ούτε για αυτή την αγωνιστική. Θα βρίσκεται ο κύριος Νίκος Καραπεντάκης.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μαρία. Να σε καλά.
0: Καλή συνέχεια σε όλους.
1: Αυτά και για το ΑΠΟΕΛ. Και πάμε στο διάλειμμα μας. Είναι 11 και ένα λεπτό. Θα ακούσουμε ένα αθλητικό δελτίο διαφημιστικά και επανερχόμαστε.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 11.
4: Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
2: Sport FM στους 95.
4: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από το Ordis Propex Express. Η φυσική επιλογή για δυνατή άμυνα κάθε μέρα και άμεση υποστήριξη στα πρώτα σημάδια κρυολογήματος.

0: Αθλητική ενημέρωση στις 11 στο μικρόφωνο Ανδρέας Γιουλάρης. Εκτός έδρας ευρωπαϊκές προκλήσεις για Ομόνια και Πάφο. Για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Europa League, οι πράσινοι αντιμετωπίζουν την Τσέλια στις 7:45 τηλεοπτική μετάδοση από το ΡΙΚ. Δύσκολη πρεμιέρα για την παφιακή ομάδα στο Conference League. Στις 10 παίζει με ένα από τα φαβορί της διοργάνωσης στην Αταλάντα. Τηλεοπτικά από τη Syndavision αγώνα στον Μπέρκαμο και οι δύο αγώνες ραδιοφωνικά από τον Sport FM 95, ζωντανή ενημέρωση και από το 24 Sports. Με τον αέρα της νίκης επί της Σέλτα, η Ομόνια θα επιχειρήσει να δώσει συνέχεια στις επιτυχίες στην έδρα της Τσέλια. Θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί και στο Europa League. Τα δώσαμε όλα στην πρεμιέρα. Το ίδιο θα κάνουμε και τώρα για να πάρουμε το καλύτερο δυνατό, δήλωσε ο Χένινγκ Μπέκ. Μοναδική απουσία ο Χρήστου. Περίπου 500 φίλοι του Τριφυλιού θα βρεθούν απόψε στις εξέδρες. Αποτελεί πρόκληση για την Πάφο ένα παιχνίδι απέναντι σε μια ομάδα με τρομερή ιστορία στην Ευρώπη και έναν μεγάλο προπονητή. Αλλά δεν έχουμε τίποτα να χάσουμε. Θέλουμε να δείξουμε την προσωπικότητά μας, δήλωσε ο Ρικάρτο Σαπίντο εν ώψη του απόψινου αγώνα. Πέντε παίχτες εκτός πλάνου για διάφορους λόγους δεν υπολογίζονται. Γκολτάρ, Εγκαμαλέου, Ζαγκέ, Μαμάτοφ και Πατράο. Επικοδομητική χαρακτηρίζεται η συνάντηση του Σαββαγιασί με την ηγεσία της ποδοσφαιρικής εταιρείας και του σωματείου ΑΠΟΕΛ, όπου αξιολογήθηκαν όλα τα δεδομένα. Από την ενημέρωση που προκύπτει, υπάρχουν ακόμη εκκρεμότητες που αφορούν στο νομικό κομμάτι και την ανταλλαγή συγκεκριμένων εγγράφων. Εκτιμάται πως θα χρειαστεί περίπου ένας μήνας για την διευθέρηση των τελευταίων εκκρεμοτήτων. Πιο ενισχυμένο από ποτέ το πλάνο του Νίκου Παπαδόπουλου για το εκτός έδρας παιχνίδι με την Πάφο, μοναδική πλέον απουσία ο Πιέρος Σωτηρίου. Στο γήπεδο επέστρεψαν χθες το απόγευμα οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ και μπήκε στην τελική ευθεία η προετοιμασία για τον κυριακάτικο αγώνα με τον Άρη. Στις δύο τελευταίες προπονήσεις θα ξεκαθαρίσει η συμμετοχή των Τσακών και Ολιβάν, πιο λίγες οι πιθανότητες να προλάβει ο Αμίν. Στην ΑΕΛ παραμένει ερωτηματικό η συμμετοχή του Αλμέιδα στην αποστολή του αγώνα της Κυριακής με την Ομόνια Ραδίπου. Για την εξόρμηση στην ΑΕΚ αρένα δεν υπολογίζονται οι Καφού και Ζωάο Τάβαρες λόγω καρτών και ο τραυματίας Ζόκε. Στην τελική ευθεία προετοιμασία του Απόλλωνα για το σαββατιάτικο παιχνίδι με τη Σαλαμίνα, το επόμενο 24ωρο θα ξεκαθαρίσει η συμμετοχή του Σπόγκιαριτς. Εκτός επιλογών του Λοσάδα παραμένει ο Ανδρέου. Απάντες πρώτων ευθυνών τους έφερε η διοίκηση της ανόρθωσης, στέλνοντας το μήνυμα πως περιμένει βελτίωση και επιστροφή στα θετικά αποτελέσματα στο εκτός έδρας παιχνίδι με την Ομόνια 29 Μαΐου. Ερωτηματικό συμμετοχή των Σετίν και Μπέρκστρομ. Άρης και Κρασάβα Ενία έγιναν οι πρώτες ομάδες που προκρίθηκαν στους 16 του κυπέλου Κοκακόλα μετά τις χθεσινές νίκες επί των Εθνικού Άχνας και Σπάρτα Κουκητίου αντίστοιχα. Αναμονή για τον ορισμό νέας ημερομηνίας διεξαγωγής του παιχνιδιού Ομόνια 29 ΑΕΠ Πολεμιδιών που αναβλήθηκε λόγω καιρικών συνθήκων. Μεγάλη νίκη και σημαντικό βήμα πρόκρισης στον επόμενο γύρο του FIBA Europe Cup έκανε ο Κεραυνός που κέρδισε μέσα στη Σλοβακία την Nitra Blue Wings 88-78 και έκανε το 2-2 στον τέταρτο όμιλο. Μαχόμενη έπεσε η ΑΕΚ στην Πολωνία, επέστρεψε από το πλήν 24, ωστόσο δεν απέφυγε την Νίτσα από την Τζίκη με 94-80. Για την πρεμιέρα του Europe Cup γυναικών η ΑΕΚ έχασε από την Zenity Brno στην Τσεχία με 102-64. Δεύτερη αγωνιστική στο πρωτάθλημα Φούτσαλ. Τηλεοπτικά ο απόψινός αγώνας από τη Syndavision Αραράτ ΑΕΛ στις 8. Θα γίνουν επίσης οι αναμετρήσεις από ΕΛ Ελπίδα Στορμερίτη και ΑΕΚ Ένωση Νέων Λατσών.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Eco Smile. Η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Την ήθελα με ανατροπή γνώρισε η ΑΕΚ στο Stamford Bridge από τη Σαχτάρ για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Champions League σε παιχνίδι που προηγήθηκε με τον Μάιερ και είχε εξαιρετική παρουσία για περίπου 60 λεπτά. Στη συνέχεια η Ένωση πλήρωσε ακριβά τα λάθη της.

0: αλλά και ένα αυστηρό πέναλτι και γνώρισε την Ίτσα με 3-1. Από τα υπόλοιπα παιχνίδια ξεχώρισε η επική ανατροπή της Ρεάλ στο Ολύμπικο κόντρα στη Ρώμα, από την οποία είχαν με 3-1 μέχρι το 82ο λεπτό. Το επιβλητικό πέρασμα της Παρίσι Ζερμέν από το Έτιχα και της Λίβερπουλ από το Λάσκ, αλλά και η εκοφαντική επικράτηση της Άστον Βίλα. Αναλυτικά τα αποτελέσματα: Φέινορτ Κόμο 3-2, Λάσκ Λίβερπουλ 3-6, Άστον Βίλα Φενέρ 6-0, Μπότο Κλιμ Ντόρτμουντ 1-0, Μάντσεστερ Σίτι Παρίσι Ζερμέν 2-4, Μπέτις Πόρτο 3-2, Ρώμα Ρεάλ 3-4 και Σλόβαν Σουτκάρδη 0-3. Τη σκητάλη παίρνουν απόψη οι υπόλοιποι τρεις εκπρόσωποι της Ελλάδας στην Ευρώπη για την δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Europa στις 10 Μαρσέιχ Ολυμπιακός και Ρεν Όφι. Για την πρεμιέρα του Conference League στις 7:45 ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Μπόρατς Μπάνια Λούκα. Τηλεοπτικά και τα τρία παιχνίδια από CitaVision, ζωντανή ενημέρωση από το 24 Sports. Επόμενη ενημέρωση από τον Sport FM 95 στις 12 για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος, κι εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω! Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
3: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Θέλεις το πρωί να πας με τον συνάδελφο από τη δουλειά για μπραντς. Το μεσημέρι σε παίρνει το αμόρε τηλέφωνο και ρωτάει αν ψήνεσαι να πάτε κάπου διότι πείνασε. Και το βραδάκι που παίζει η ομαδάρα μπαλίτσα, θέλετε με τα φιλαράκια να τη δείτε παρέα, αλλά να χτυπήσετε και ένα ωραίο μπέρκερ. Ή και δύο, όσα θέλει ο καθένας. Μπορεί να μην είναι καν μπέρκερ. Οι επιλογές είναι πολλές άλλωστε. Και σκέφτεσαι εσύ τώρα, μακάρι να υπήρχε ένα μέρος όπου θα μπορούσα να τα κάνω όλα αυτά. Υπάρχει Black Brick. Εκλεκτά πιάτα, μεγάλη ποικιλία σε κοκτέιλς, μπραντς και πολλά άλλα τα οποία τα βρίσκεται σε ένα και μόνο μέρος. Black Brick. Σταυρού 66 στο Στρόβολο. Τηλέφωνο 22 31 21 36.
5: Αγάπη, φούσκωσα.
6: Μη σκάς. Μπακτεφλόρα.
5: Αγάπη, το μωρό κλαίει.
6: Ηρέμησε. Μπακτεφλόρα.
5: Αγάπη, τι έχεις?
6: Η κοιλιά μου.
5: Αφού ξέρεις. Μπακτεφλόρα.
7: Ολοκληρωμένη σειρά Μπακτεφλόρα. Με προβιωτικά.
5: Για την ομαλή λειτουργία του εντέρου.
7: Αγάπησε το μικροβίωμά σου.
5: Βρες και εσύ το δικό σου Μπακτεφλόρα.
7: Προϊόμενο στοποιημένο στο νεό. Δεν υποκαθιστά την ισορροπημένη διατροφή.
5: Από την Ολόνια. Μοιαζόμαστε φυσικά για εσάς.
8: Αν αγαπάς τον κόσμο της ομορφιάς και της δημιουργίας, το Global College σε περιμένει. Απόκτησε πτυχίο αισθητικής ή ανώτερο δίπλωμα κομμωτικής με την υπογραφή ποιότητας της RNZ. Πιστοποιημένη κλάδη, κρατική χορηγία και διδασκαλία που εμπνέει και ξεχωρίζει. Το ταλέντο σου αξίζει την καλύτερη αρχή. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
9: Ιστορία μιας γυναίκας που παρά τις αντικσότητες δεν λύγησε για χάρη των παιδιών της. Η νέα μεγάλη δραματική σειρά «Μια γυναίκα» κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου και κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 10 και 10 το βράδυ στον ΑΕΦΑ Κύπρου.
10: Εσύ, τι θα έκανες με 2.000 ευρώ? Σούπερ μάρκετ χωρίς λίστα και γεμάτο ρεζερβουάρ, ταξιδάκι, shopping, συναυλίες, brunch και dinners, gadgets, νέο κινητό, τηλεόραση. Ό,τι κι αν θέλεις μπορεί να γίνει. Κάνε τουλάχιστον 15 αγορές κάθε μήνα από 1η Οκτωβρίου έως 31 Δεκεμβρίου με κάρτα Eurobank Mastercard και μπορεί να γίνεις ένας από τους 15 τυχερούς που διεκδικούν από 2.000 ευρώ στην εφαρμογή επιστροφή για εξαργύρωση σε οποιαδήποτε επιχείρηση συμμετέχει στο πρόγραμμα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Περισσότερα, όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.cy / Mastercard Competition.
11: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις καλέστε στο 9631 3263.
12: Με τη μεγάλη επιστροφή στις σχολικές τάξεις, βάζουμε σε τάξη τη διατροφή, την άσκηση και τον ύπνο των παιδιών. Παράγοντες που ωφελούν σημαντικά το ανοσοποιητικό. Για επιπλέον ενίσχυση, σιρόπι Propex με υπέροχη γεύση κεράση. Σαμπούκος, βιταμίνη D3 και πρόπολη θωρακίζουν τις φυσικές άμυνες του οργανισμού, προλαμβάνοντας τις ασθένειες. Κατάλληλο για παιδιά ηλικίας 3 ετών και άνω. Πρόληψη με Propex από την Ortis. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Από τη Μη Σίγμα Ιακωβίδης, μέλος του ομίλου MSJ.
13: Καλημέρα σας. Θα θέλαμε να σας κάνουμε μερικές ερωτήσεις για την ακροαματικότητα των ραδιοφώνων.
14: Πείτε μου, είμαι έτοιμος.
13: Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούσατε σήμερα?
15: Σπόρε FM 95. Και σήμερα 95. Αυτό ακούω.
16: Αν σας καλέσουν από εταιρεία έρευνας ακροαματικότητας, απαντήστε ξεκάθαρα. Σπόρε FM 95. Γιατί η άποψή σας μετρά.
17: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
18: Την εκπομπή Κάνε Παιχνίδι φέρνει κοντά σας η Ορθοδόξο Employment. Η λύση σας για αξιόπιστο και έμπειρο προσωπικό. Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά της Πετρολίνα.
19: Κάθε έλεγχος μετρά. Έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα Alchip & Eni.

0: Επιστρέψαμε και πάλι μαζί δίνουμε συνέχεια στην εκπομπή μας. Κάνε παιχνίδι εδώ από τον Sport FM 95. Στο μικρόφωνο η Στέλλα Σοκράτους και στη ρύθμιση του ήχου Αντώνης Κυπριανού. Μαζί καθημερινά από τις 10 μέχρι και τις 12. Φίλε μου, 4-8, ναι, είχε σε δίκιο 3-1. Είναι που είχε χάσει τότε ο Απόλλωνας στον Πέρκαμο από την Αταλάντα. 181, καλημέρα και σε εσάς. Μου θυμίζει σύριαλ βραζιλιάνικο, λέει, το θέμα του ΑΠΟΕΛ και ότι ελπίζει να διαψευστεί, όπως γράφει. 759, για ποιο λόγο ο Παπαδόπουλος λείπει από τον πάγκο του ΑΠΟΕΛ τα τελευταία δύο παιχνίδια. Ναι, έχει χτίσει σε έναν αγώνα την ποινή του και υπολείπεται και αναμέτρηση τώρα με την ΠΑΦΟ, από την οποία θα απουσιάζει από τον πάγκο, γιατί δέχθηκε κόκκινη κάρτα στα αποδυτήρια εκεί, τέλος πάντων, όταν είχε τελειώσει το παιχνίδι με τον Απόλλωνα στο στάδιο ΑΜΕΓΑ. Λοιπόν, πάμε να δώσουμε συνέχεια στην θεματολογία μας. Είναι μαζί μας στην τηλεφωνική γραμμή η Κατερίνα Κυριάκου. Θα μας δώσει το ρεπορτάζ της ανόρθωσης. Γεια σου Κατερίνα, καλημέρα.
1: Καλημέρα Στέλλα, σε σένα και στους φίλους ακροατές του Sport FM.
0: Μετά και την ήττα από την ΠΑΦΟ είχαν δημιουργηθεί αρκετά ερωτήματα, θα έλεγα, για την ανόρθωση και πώς θα πορευθεί από εδώ και πέρα. Είχαμε μία τοποθέτηση χθες, γραπτή δήλωση, τη σχολιάσαμε και εδώ στην εκπομπή, αλλά θέλω να ακούσω και τη δικιά σου άποψη, Κατερίνα, για τα όσα αναφέρει ο κύριος Μανιάτης και πώς θα ερμηνεύεις.
1: Αντιλαμβάνεται κανείς, Στέλλα, κυρίες και κύριοι, ότι μιλάμε για μια πολύ μεγάλη ομάδα όπως είναι η Ανόρθωση και αυτή τη στιγμή βιώνει τουλάχιστον θα μείνω στο αγωνιστικό, γιατί στο οικονομικό έχει μπει το νερό στα βλάκι. Μετά από 5 αγωνιστικές η Ανόρθωση έχει δεχθεί 4 ήττες και μόλις μία νίκη και είναι, έγινε αντιληπτό ότι δέχεται έτσι μια πίεση, θα έλεγα, παρά το γεγονός ότι η συντριπτική πλειοψηφία του κόσμου αντιλαμβάνεται την κατάσταση που υπάρχει και με το εμπάρκο εννοώ και όλα όσα συμβαίνουν στην ομάδα της αμοχώς του. Άρα θα ήθελα να πω ότι η διοίκηση της Ανόρθωσης δεν πανικοβάλλεται με αυτό που βλέπει, γιατί και θα σταθώ και στην ανακοίνωση την γραψή τοποθέτηση του κ. Μανιάτη. Ξέρουν πάρα πολύ καλά τι συμβαίνει στην ομάδα. Η Ανόρθωση ξεκίνησε με ένα πάρα πολύ δύσκολο πρόγραμμα. Έπαιξε με ΑΕΛ, Απόλλων, ΑΠΟΕΛ, θυμίζω, Νέα Σαλαμίνα και ΠΑΦΟ. Δεν ξέρω πόσες ομάδες θα είχαν το απόλυτο ή αν έπαιρναν έτσι, ξέρω εγώ, έναν καλό, θα είχα μια καλή συγκομιδή βαθμών. Όπως και να έχει, η Ανόρθωση με τις ιδιαιτερότητες που έχει κατάφερε να κερδίσει μόνο το ΑΠΟΕΛ. Η ιστορία της επιβάλλει να είναι πιο ψηλά και να έχει περισσότερους βαθμούς, αλλά αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει αυτή την πολύ δύσκολη κατάσταση και όλα θα κριθούν εκτιμώ τις επόμενες εβδομάδες ή την επόμενη εβδομάδα, ενώ ότι έχει παιχνίδια τα οποία θα πρέπει να ακτυπήσει, να πάρει βαθμούς, όχι βαθμούς, για να μπορέσει να αλλάξει την εικόνα της, να ανέβει αγωνιστικά, να

0: βαθμολογικά αλλά κυρίως και ψυχολογικά. Αυτή τη στιγμή η μπάλα είναι σίγουρα στα πόδια των παιχτών της ανόρθωσης. Αυτοί καλούνται να σηκώσουν το βάρος και κεφάλι, θα έλεγα, και να δείξουν ότι οι δυνατότητές τους είναι πολύ περισσότερες από αυτές που έχουμε δει στον αγωνιστικό χώρο αυτά τα πρώτα 5 παιχνίδια. Γιατί έχουμε δει καλές στιγμές της ανόρθωσης, Στέλλα. Δεν θέλω να ισοπεδώσω τα πάντα επειδή η ομάδα δεν κατάφερε να πάρει πέραν των 3 βαθμών από το μάτς με το ΑΠΟΕΛ. Άρα αντιλαμβάνεται κανείς ότι και μέσα από την ανακοίνωση του κ. Μανιάτη που λέει ότι οφείλουμε να αναλάβουμε τις ευθύνες που μας αναλογούν, ιδιαίτερα λέει όσοι εμπλέκονται άμεσα στον αγωνιστικό τομέα, και υπάρχει ξεκάθαρη βούληση και αποφασιστικότητα, αυτό λέει για μένα πολλά. Θεωρώ ότι το παιχνίδι που ακολουθεί με την Ομόνια 29 Μαΐου είναι μονόδρομος. Δεν υπάρχει άλλο πράγμα εκτός από την νίκη, εννοώ. Σε διαφορετική περίπτωση ενδεχομένως να έχουμε και κάποιες εξελίξεις. Δεν θέλω να προκαταλάβω ούτε να πω το οτιδήποτε, δεν είμαι διοίκηση. Λέω αυτά που και μέσα από τις πληροφορίες που έχω συλλέξει, αλλά και από την περιραίουσα ατμόσφαιρα και την πίεση που υπάρχει και από τον κόσμο, έτσι ώστε η ομάδα να μπορέσει να ανταποκριθεί.
1: Θεωρείς ότι βάζουν, η διοίκηση βάζει κάποιον παραπάνω πίεση τώρα σε προπονητή και παίχτες?
0: Νομίζω ότι προσπαθεί να βοηθήσει περισσότερο στο κομμάτι της ψυχολογίας. Γιατί όταν η ανόρθωση έχουμε δει σε όλα τα παιχνίδια της, εκτός από αυτό με το ΑΠΟΕΛ, όταν δέχεται γκολ δεν μπορεί να αντιδράσει. Είναι ένα κομμάτι το οποίο γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια ώστε να μπορέσει, μπορεί να είναι και θέμα ψυχολογίας των παιχτών, γιατί υπάρχει εκτίμηση ότι μπορούν να δώσουν κάτι περισσότερο από αυτό που δίνουν στον αγωνιστικό χώρο. Άρα, εντάξει, ξέρεις πάρα πολύ καλά και εσύ και με την εμπειρία σου, Στέλλα, ότι οποιαδήποτε άλλη απώλεια σίγουρα θα στριμώξει ακόμη περισσότερο κάποιους στην ανόρθωση.
1: Ναι. Άρα περιμένουν να δουν και καλύτερη εμφάνιση και φυσικά να μπορέσει η ομάδα να πάρει την νίκη την Κυριακή, ναι, σε ένα δύσκολο πάντως παιχνίδι, σε ένα δύσκολο γήπεδο απέναντι στην Ομόνια 29 Μαΐου.
0: Ναι, είναι πάρα πολύ δύσκολο το έργο της ανόρθωσης απέναντι σε μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Και μετά από βλέποντας και όλα τα παιχνίδια στο πρωτάθλημα φέτος, σχεδόν έχουμε δει αρκετά, αλλά και αυτές οι ομάδες όπως είναι η Ομονέα 29 Μαΐου ή η Ομονέα Ραδιπού που ακολουθεί μετά, είδαμε και πόσο δύσκολα η ΑΕΚ κέρδισε προχθές, έφτασε μέχρι το σχεδόν στο 90 για να σκοράρει και να πάρει την νίκη. Δεν υπάρχουν εύκολα παιχνίδια, όση ιστορία και αν κουβαλάς στην πλάτη σου, δεν υπάρχουν εύκολα παιχνίδια, πρέπει να υδρώσεις το γήπεδο, να κάνεις αυτά που πρέπει να κάνεις για να μπορέσεις να πάρεις τους 3 βαθμούς. Και σε μια δύσκολη έδρα με τις ιδιαιτερότητες που έχει, ενώ και ο αγωνιστικός χώρος, δεν ξέρω αν έχει διορθωθεί πόσο καλός είναι ο αγωνιστικός χώρος, όπως και να έχει.
1: Πάντως χθες δεν μου φάνηκε να έχει κάποιο θέμα το γήπεδο. Το πρόβλημα ήταν με τη ηλεκτρολογικά.
0: Με την ηλεκτροδότηση, έτσι, με τον κεραυνό. Ναι, εκεί ήταν το... Ναι. Νομίζω ότι θα είναι εντάξει, γιατί υπήρχε και μια προσπάθεια, ναι, ναι, να τρέξει.
1: Δεν προβλέπεται να έχουμε ξανά τα ίδια καιρικά φαινόμενα, οπότε εκτιμούμε ότι αν διορθωθεί, που πρέπει να διορθωθεί, νομίζω μέχρι την Κυριακή υπάρχει χρόνος, ναι, να τα φτιάξουν όλα αυτά τα ηλεκτρολογικά. Ναι, προφανώς και θα είναι εντάξει με το παιχνίδι.
0: Ναι, τώρα το θέμα της ανόρθωσης είναι νομίζω να έχει μια σταθερότητα. Δηλαδή αυτό το πρόβλημα που παρουσιάζεται όταν δέχεται γκολ, να μην μπορεί να ανταποκριθεί το εύκολο λάθος που έχουμε δει, το οποίο το πληρώνει μάλιστα η ανόρθωση, είναι αυτά τα 2-3 πράγματα τα οποία εκεί επικεντρώνεται, εκεί δίνει το βάρος. Αν μπορέσουν και οι παίχτες να ανταπεξέλθουν στο δύσκολο πρωτάθλημα για να πάρουν κάποιους βαθμούς και να βγουν από, να ξεκολλήσουν από την προτελευταία θέση του βαθμολογικού πίνακα.
1: Mm-hmm. Ναι, μάλιστα. Θέλω να σε ρωτήσω λίγο για τα αγωνιστικά δεδομένα, αν θα έχει οποιασδήποτε απουσίες, αν τι υπολογίζεις ότι θα κάνει ο προπονητής για αυτόν τον παιχνίδι.
0: Ο Μπέκστρομ σίγουρα δεν είναι εκτός, δεν έχει μπει καθόλου σε οτιδήποτε, ενώ δεν είναι ούτε καν ατομικό. Σε την οποία ακολουθεί ατομικό πρόγραμμα δεν προλαβαίνει, άρα και οι δύο θα είναι εκτός κόντρα στην Ομόνια 29 Μαΐου. Δεν υπάρχει κάποιο άλλο θέμα για την ώρα, Στέλλα, μετά για την τελευταία προπόνηση. Ήθελα να πω λίγο για τον κόσμο που θα είναι, τον κόσμο της ανόρθωσης που θα μεταβεί στο κατοκοπιά επιστροφή Γλαύκος Κληρίδης. Εκεί έχουν πάρει 300 εισιτήρια, έτσι, τα οποία έχουν δοθεί στους οργανωμένους οπαδούς της κυρίας.
1: Υπήρξε ενημέρωση σήμερα το πρωί για αυτό το θέμα. Είναι απόφαση της διοίκησης, έτσι, να δοθούν και τα 300 στους οργανωμένους οπαδούς.
0: Πολύ σωστά, ναι. Ναι, πολύ σωστά. Τώρα, σε ό,τι αφορά οι φίλοι της ανόρθωσης θα τοποθετηθούν στην κεντρική κερκίδα του σταδίου, στο αριστερό τμήμα, καλύτερα, της κεντρικής κερκίδας. Είναι ένας χώρος ο οποίος θα διαμορφωθεί ειδικά για τη φιλοξενία των οπαδών της κυρίας. Και θα, η διοίκηση της Ομόνιας 29 Μαΐου θα προχωρήσει και στην περίφραξη του συγκεκριμένου τμήματος με τη σύμφωνη γνώμη πάντοτε της αστυνομίας, έτσι, για προστατευτικό και διαχωριστικό γυαλί, προκειμένου να μην υπάρχει η άμεση επαφή των οπαδών των δύο ομάδων.
1: Ναι. Μας έλεγε και χθες, πρέπει να πω κάτι. Ναι. Βασικά είναι αυτή η διαρρύθμιση που θα γίνεται σε όλα τα παιχνίδια που αγωνίζεται στην Περιστερώνα, η Ομόνοια 29 Μαΐου, και ήδη μάλιστα έχουν προτιμήσει το υπόλοιπο μέρος να το δίνουν σε οικογένειες και οι οργανωμένοι να περάσουν στην αντίθετη, συγγνώμη, κερκίδα. Οπότε με αυτόν τον τρόπο,
0: ακριβώς απέναντι,
1: ναι, η διαρρύθμιση θα είναι τέτοια για να, τουλάχιστον οι οργανωμένοι οπαδοί, να μην είναι κοντά.
0: Μάλιστα. Να πούμε ότι οι 300 φίλοι της κυρίας θα πάνε με λεωφορεία και με συνοδεία αστυνομίας.
1: Ναι. Μάλιστα. Ας ελπίσουμε ότι έστω για αυτή η λίγη που θα είναι εκεί να μην επηρεαστεί οτιδήποτε και να εξελιχθούν όλα ομαλά, έτσι, να μην υπάρχει το οτιδήποτε.
0: Αυτό ακριβώς. Νομίζω ότι δεν είναι τυχαίο που γίνεται η μετακίνηση με λεωφορεία και συνοδεία της αστυνομίας. Νομίζω ότι εγώ θέλω να πιστεύω ότι δεν θα υπάρξει το οτιδήποτε. Νομίζω κατανοούν ακόμη και οι πιο φανατικοί φίλοι των δύο ομάδων ότι είναι ένας αγώνας 90 λεπτών και τίποτε περισσότερα.
1: Ναι. Έγινε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Κατερίνα. Καλή συνέχεια. Να ευχηθώ καλών υπόλοιπων. Αυτά όσον αφορά το ρεπορτάζ της ανόρθωσης. Ακούσαμε την Κατερίνα Κυριακού. Λοιπόν, σε πολύ λίγο θα πάμε να δώσουμε συνέχεια και με την Κράσα Βαϊνή Ύψωνα. Θα έχουμε μαζί μας τον εκπρόσωπο τύπου, τον Χριστοφόρο Μιχαηλούδη. Πάμε τώρα. Ωραία. Σε χαιρετώ, Χριστοφόρε. Καλημέρα. Τώρα. Να δοκιμάσουμε ξανά. Μάλιστα. Λοιπόν, μια και έχουμε μπει για τα παιχνίδια, απλώς να σας υπενθυμίσω λίγο την αγωνιστική που έρχεται στο πρωτάθλημα. Να αρχίσουμε το Σάββατο και πέφτει αυλαία την Δευτέρα. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, Κράσα Βακαρμιώτισσα στις 6, Απόλλων Νέα Σαλαμίνα στις 7. Την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, τρία παιχνίδια. Στις 6 το Ομόνια Ραδίπου ΑΕΛ, στις 7 Ομόνια 29 Μαΐου Ανόρθωση και Άρης ΑΕΚ. Και την Δευτέρα 19 Οκτωβρίου τα παιχνίδια των ομάδων που αγωνίζονται απόψε. Η Πάφος φιλοξενεί το ΑΠΟΕΛ στις 6, η Ομόνια υποδέχεται τον Ολυμπιακό στις 7. Και θα πάμε και την ερχόμενη εβδομάδα, θα έχουμε παιχνίδια κυπέλου. Να δούμε τι θα γίνει και με το παιχνίδι που δεν έχει διεξαχθεί χθες, ανάμεσα στην Ομόνια 29 Μαΐου και την ομάδα των Πολεμιδιών. Και επίσης θα έχουμε και παιχνίδια ευρωπαϊκά ξανά για Ομόνια και Πάφων. Οι πράσινοι φιλοξενούν την Μπενφίκα, η Πάφος υποδέχεται την Ρίγα. Όλα αυτά την ερχόμενη Πέμπτη, σε μια ακριβώς εβδομάδα. Πάμε τώρα. Ναι. Χριστόφορε, σε χαιρετώ. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Στέλλα, σε έναν και στους ακροατές.
1: Τι γίνεται? Τα καταφέρατε, έτσι, δυσκολευτήκατε λίγο, ήταν άσχημες και οι καιρικές συνθήκες από ένα σημείο και μετά χθες.
2: Ναι, καταρχάς να ευχηθούμε στις δύο ομάδες μας καλή επιτυχία απόψε στις ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις, κάτι που Σίγουρα ευχόμαστε να έχουμε καλά αποτελέσματα. Κάτι που ωφελεί σίγουρα συνολικά και το ποδόσφαιρό μας.
1: Ναι. Ξεχνάμε ότι είναι και το Ταμείο Αλληλεγγύης που παίρνουν χρήματα ανάλογα με την παρουσία που έχουν οι κυπριακές ομάδες στα ευρωπαϊκά κύπελλα. Υποφελούνται και οι υπόλοιπες.
2: Ναι, ναι, και κερδίζονται και θέσεις στην Ευρώπη για να μπορέσει οι ομάδες, όσο περισσότερες ομάδες να πάνε στην Ευρώπη.
1: Και αυτόν και έχουμε 5 ομάδες θα βγάλουμε φέτος στην Ευρώπη.
2: Ναι, και ας ελπίσουμε ότι θα βελτιωθεί περισσότερο. Φυσικά είναι πιο δύσκολα τα πράγματα φέτος, γιατί δύο ομάδες έμειναν.
1: Ναι.
2: Ας ελπίσουμε ότι θα πάνε όσο πιο βαθιά μπορούν στις διοργανώσεις για να μπορέσουμε να, καλύψουμε βαθμούς. Ένα παιχνίδι ψες, Στέλλα μου, που είχε πολλές ιδιαιτερότητες. Σίγουρα ο θεσμός του κυπέλλου είναι κάτι το διαφορετικό με αυτό του πρωταθλήματος. Απέναντι σε μια ομάδα που ήταν πάρα πολύ καλή. Ο Σπαρτακός, η συνολική του παρουσία ψες, νομίζω ήταν, έδειξε μια πάρα πολύ καλή εικόνα. Όμως είχαμε να αντιμετωπίσουμε και οι δύο ομάδες φυσικά ένα πολύ δύσκολες καιρικές συνθήκες. Το παιχνίδι που καθυστέρησε να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο, επειδή και μια διακοπή 10 λεπτών, 15 λεπτών, κάτι που σίγουρα δυσκόλεψε και τις προσπάθειες των ποδοσφαιριστών των δύο ομάδων, όμως στη συνέχεια από το 60 λεπτό και μετά ο αγωνιστικός χώρος νομίζω ήταν πάρα πολύ καλός, και θέλω να σημειώσω εδώ ότι με την ένταση της βροχής πιστέψαμε ότι θα ήταν ακατάλληλος
1: πραγματικά
2: ο αγωνιστικός χώρος, όμως στη συνέχεια ήταν σαν και να μην έπεσε σταγόνα. Αυτό δείχνει ότι το αγωνιστικός χώρος του γηπέδου Αμόχωστος είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση και έχει τις κατάλληλες υποδομές για να μην επηρεαστεί από τη βροχή.
1: Ναι, γιατί σε προηγούμενες περιόδους είδαμε να υπάρχουν θέματα σε αυτόν τον γήπεδο. Προφανώς οι άνθρωποι εκεί έχουν κάνει καλή δουλειά. Για να...
2: Ναι, και ένα γήπεδο που επιφορτίζεται, διότι αγωνίζεται και η Νέα Σαλαμίνα, αγωνιζόμαστε και εμείς. Υπάρχουν κάποια παιχνίδια, ίσως κάποια τηλεοπτικά δεύτερες κατηγορίες που μπορεί να γίνουν παιχνίδια εκεί, δεν ξέρω. Είναι ένα γήπεδο
1: που... Ήταν και η ένταση της βροχής, κάποια στιγμή δεν έβλεπες. Αφού και ο διαιτητής σταμάτησε να ρωτήσει τους αρχηγούς των ομάδων αν μπορούν να συνεχίσουν, αν έβλεπαν, αν μπορούσαν να αγωνιστούν.
2: Ήταν, ναι, ναι, αφού εμείς που καθόμαστε σε στεγασμένο χώρο, ήταν σαν να μην υπήρχε στεγασμένο στέγαστρα από πάνω. Ήταν τόσο δυνατή βροχή και οριζόντια σχεδόν που ήταν πάρα δύσκολο, πολύ δύσκολο. Ναι.
1: Πάλι καλά που τελείωσε το παιχνίδι, να μην μείνετε στη μέση, εννοώ, και να... Ήταν άλλες διαδικασίες πλέον.
2: Ήταν δύσκολες και ημερομηνίες, θα έμενε εκκρεμότητα. Φυσικά προείχε η ασφάλεια των ποδοσφαιριστών. Τα ξέκρινε ο διαιτητής ότι θα μπορούσε να γίνει το παιχνίδι και τελικά είχε δίκιο, καθώς τελείωσε το παιχνίδι χωρίς οποιοδήποτε απρόπτο. Εντάξει, δυσκολευτήκαμε πάρα πολύ, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο είχε και δοκάρι ο Σπάρτακος. Έγιναν και κάποιες αλλαγές στο δεύτερο ημίχρονο, καταφέραμε τουλάχιστον να πετύχουμε την πρώτη μας νίκη στην φετινή αγωνιστική περίοδο, έστω και από τον θεσμό του κυπέλλου απέναντι σε μια ομάδα δεύτερης κατηγορίας. Αυτό βοηθά και στη ψυχολογία των ποδοσφαιριστών και στην αυτοπεποίθησή τους. Και σίγουρα έδωσε την ευκαιρία και στον προπονητή να δει ποδοσφαιριστές που δεν πήραν χρόνο συμμετοχή στο πρωτάθλημα, τους είδε ψες που ξεκίνησαν και βασικοί κάποιοι από αυτούς, και εξάγει σίγουρα χρήσιμα συμπεράσματα. Όμως ναι, αυτό το παιχνίδι ανήκει στο παρελθόν, Στέλλα. Έρχεται ένα παιχνίδι με την Καρμιώτισσα η ώρα 6 το Σάββατο. Καρμιώτισσα μια ομάδα με τους ίδιους στόχους με εμάς. Αντιλαμβάνεστε πόσο σημαντικά είναι αυτά τα παιχνίδια. Δεν έχουμε ούτε ένα βαθμό. Νομίζω και στην έδρα μας θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε αυτό το παράγοντα έδρα τουλάχιστον, που πέρσι μας βοήθησε πάρα πολύ στην παραμονή μας στην κατηγορία. Ας ευχήσουμε ότι θα καταφέρουμε να πάρουμε τους 3 βαθμούς για να πάρουμε και εμείς τα πάνω μας, διότι 5 αγωνιστικές χωρίς βαθμό είναι κάτι που και στη ψυχολογία των ποδοσφαιριστών είναι σίγουρα κάτι το αρνητικό.
1: Ναι, ναι. Όμως από ό,τι καταλαβαίνω μετράει η χθεσινή νίκη, το ήθελαν και οι ποδοσφαιριστές πάρα πολύ, φάνηκε το γεγονός έτσι όπως πανηγύρισαν και τα τέρματα κιόλας. Το είχαν ανάγκη, οπότε ενδεχομένως ναι, στο κομμάτι της αυτοπεποίθησης να βοηθήσει η χθεσινή νίκη. Για να δούμε αν θα ήταν η αρχή για να δοθεί και συνέχεια, αυτό εννοώ.
2: Σε θέμα εικόνας, είδαμε σίγουρα πάρα πολύ καλύτερη εικόνα σε σύγκριση με τα παιχνίδια που προηγήθηκαν στο παιχνίδι με τον Απόλλωνα και στα παιχνίδια προετοιμασίας. Νομίζω ότι στο παιχνίδι με την ομάδα της Λεμεσού, τον Απόλλωνα, είδαμε ότι ήταν μεγάλη βελτίωση και αυτό που μας ικανοποίησε ήταν η εικόνα της ομάδας που δίνει υποσχέσεις. Είδαμε ένα πλάνο του προπονητή να προσπαθούν οι παίκτες να το υλοποιήσουν και να αντιληφθούν και ήδη την φιλοσοφία του νέου μας προπονητή. Νομίζω η εικόνα ήταν καλή, ανεξάρτητα αν χάσαμε και δεν πήραμε ούτε ένα βαθμό, καθώς η ουσία είναι να παίρνει βαθμούς και όχι εμφανίσεις. Αλλά κρατάμε την βελτίωση της ομάδας και το ότι ο προπονητής πλέον δίνει το δικό του στίγμα στην εικόνα της ομάδας. Οφείλεσε φυσικά και η διακοπή λόγω εθνικών ομάδων. Εντάξει. Καρμιώτης και Ολυμπιακός σε επόμενες δύο αγωνιστικές θα πρέπει να πάρουμε βαθμούς για να συνεχίσουμε την μάχη για παραμονή.
1: Ναι, είναι η ευκαιρία σας όπως λέμε. Έτσι, έχετε απέναντι σας μια ομάδα μέσα στην έδρα σας με τους ίδιους στόχους όπως σημείωσες και εσύ. Άρα πρέπει να βρουν τον τρόπο και οι ποδοσφαιριστές να το αποκριθούν καλύτερα. Και ήθελα και την άποψή σου για τον νέο σας προπονητή, είναι εκεί ο κύριος Ρωμό, πώς τα βλέπετε τα πράγματα?
2: Εντάξει, μου θυμίζει την περσινή κάθοδο του κύριου Ροφάδα. Έχουν την ισπανική φιλοσοφία και οι δύο. Και ο κύριος Ροφάδα πέρσι ανέβασε την ομάδα κατακόρυφα από την πρώτη μέρα που ήρθε. Βλέπουμε το ίδιο σκηνικό και τώρα. Είναι ένας προπονητής που είναι η πρώτη φορά που βγαίνει εκτός σύνορων Ισπανίας. Είναι νεαρός προπονητικά. Τον βλέπουμε να έχει πολύ διαφορετική φιλοσοφία από το τι αντιμετώπιζαν οι παίκτες με τον προηγούμενο προπονητή. Εντάξει, εξαρτάται και από τους ποδοσφαιριστές. Θέλουν να αντεπεξέλθουν στα θέλω του προπονητή και να ακολουθούν αυτά που θέλει ο ίδιος. Και στις προπονήσεις βλέπουμε περισσότερες εντάσεις, βλέπουμε περισσότερα πράγματα. Ο καθένας είναι το γήπεδο Στέλλα, ότι και να πούμε τώρα είναι λόγια που μένουν ως εκεί. Θα πρέπει να το δούμε και στο γήπεδο αυτό. Και εγώ είμαι αισιόδοξος πάντως με αυτά που βλέπω και με το υλικό που έχει η ομάδα. Ήρθαν πάρα πολλοί ποδοσφαιριστές φέτος και ελπίζω ότι θα πάμε καλά.
1: Μάλιστα. Ήθελα να ρωτήσω, ο κύριος Τσιγκρίνσκι τι έγινε με αυτό το θέμα?
2: Τα ίδια δεδομένα, δεν άλλαξε κάτι. Ανάλαβε το νομικό τμήμα πλέον να χειριστεί αυτή την υπόθεση, ανταλλάσσονται επιστολές. Είναι κάτι που αγωνιστικά
1: είναι
2: δεν
1: Κύπρο
2: αφορά
1: ακόμα
2: πλέον.
1: Είναι εδώ, είναι Κύπρο.
2: Ναι, ναι, ναι, είναι, νομίζω είναι Κύπρο ακόμη, ναι. Απλά πλέον οι δικηγόροι ανέλαβαν αυτή την υπόθεση αυτή. Εμείς προχωράμε κανονικά αγωνιστικά με τον κύριο Ρώμο και πλέον δεν είναι κάτι που μας απασχολεί αγωνιστικά τουλάχιστον αυτό το θέμα.
1: Μάλιστα. Μπορείς κάτι για το αγωνιστικό κομμάτι, αν υπάρχουν αγωνιστικά προβλήματα, είναι όλοι έτοιμοι?
2: Ναι, είχαμε ένα μικρό πρόβλημα με τον Τσεπάκ, ο οποίος ήταν και εκτός αποστολής χθες. Κάνοντας δέχτηκε ένα χτύπημα στο παιχνίδι με τον Απόλλωνα. Κατά πάσα πιθανότητα θα είναι διαθέσιμος. Ο Ντελούκας, ο οποίος δέχτηκε την τρίτη κίτρινη κάρτα, θα αγωνιστεί στο παιχνίδι αύριο και δεν θα αγωνιστεί στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Έτσι όλοι οι ποδοσφαιριστές, ας ελπίζουμε και ο Τσεπάκ, θα είναι στη διάθεση του προπονητή μας.
1: Έγινε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σε καλά, Χριστόφορε.
2: Εγώ ευχαριστώ, Στέλλα μου.
1: Καλή συνέχεια, να ευχηθώ. Καλόν υπόλοιπο. Αυτά από την Κράσα Βαϊνή Ύψωνα. Πάμε, ακούσαμε τον Χριστόφορο Μιχαηλίδη, τον εκπρόσωπο τύπου. Πάμε στο διάλειμμά μας και επανερχόμαστε.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Σύντομη ενημέρωση από τη συντακτική ομάδα της Καθημερινής. Η χθεσινή κακοκαιρία έπληξε κυρίως τις επαρχίες Πάφου και Λάρνακας, προκαλώντας πλημμύρες, διακοπές ρεύματος και προβλήματα στο οδικό δίκτυο. 6 τουρίστες απεγκλωβίστηκαν από το φαράγγι του Άβακα και ο οδηγός διασώθηκε από πλημμυρισμένο δρόμο στη Λάρνακα. Κατολιστήσεις σημειώθηκαν στα ορεινά, ενώ πτήση με προορισμό την Πάφο εκτράπηκε στη Λάρνακα. Παίρνει μπρος το καλώδιο. Η Nexans ζήτησε την έκδοση Ναύτεξ για επανέναρξη θαλάσσιων ερευνών, τις οποίες αναμένεται να συνεχίσει το γαλλικό πλοίο. Τα στελέχη του Δυσσίου όχι μόνο μπορούν, αλλά πρέπει να να τοποθετούνται, δήλωσε επικεφαλής του Σκιώδους Υπουργικού του Κόμματος Μιχάλης Ιωαννίδης στην εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων και την Οριάννα Παπαντονίου. Είχε προηγηθεί η σαφή στήριξή του στον Γιώργο Παπορίδη σε συνέντευξή του στην Καθημερινή και η προτροπή της ηγεσίας για χαμηλούς τόνους. Αναφορές για εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια που ζήτησε η Kimberly από υποστηρικτές για εξόφληση πιστωτικής κάρτας και για την απόκτηση πολυτελούς Mercedes.
5: Το δελτίο καιρού φέρνουν κοντά σας τα Jack and Jones. Ρούχα με χαρακτήρα για κάθε περίσταση.
4: Ο καιρός σήμερα προβλέπει τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.
6: Στο περιοδικό Κάπα, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή, τεύχος ταξίδια. Από τη Μάνη στο Ουσμπεκιστάν και από τη Θεσσαλία στο Τόκιο. Κάνουμε πεζοπορία στη Μάνη και καγιάκι και τοξοβολία στη λίμνη Στεφανιάδα. Δοκιμάζουμε κρασιά στη Βουργουνδία, περιπλανιόμαστε στα παζάρια του Ουσμπεκιστάν και βλέπουμε τον κόσμο μέσα από τα μάτια των Ιαπώνων. Γιατί το φθινόπωρο θέλει ταξίδι. Περιοδικό Κάπα, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
7: Μία μεγάλη αγκαλιά ανοίγει ξανά για τα παιδιά. Το δεύτερο Νικουσία Kids Festival επιστρέφει 18 Οκτωβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 7 το βράδυ στο Παλιό Γασιπί στη Λευκοσία. Παιχνίδι, δημιουργικές δραστηριότητες, μουσική, παραστάσεις, χορός, street food και πολλές εκπλήξεις για όλη την οικογένεια. Είσοδος ελεύθερη. Οργανωτής Sci-Field. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 77 77 77 41.
8: Εσύ, τι θα έκανες με 2.000 ευρώ? Σούπερ μάρκετ χωρίς λίστα και γεμάτο ρεζερβουάρ? Ταξιδάκι? Shopping?

0: και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Γκρι, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Gri Living with Gri Air Conditioners.
1: Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του, αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία αιχμής. Κινείται αθόρυβα, προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσου με σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο. Η ERB Ασφαλιστική και η Αστυνομία Κύπρου, τμήμα Τροχέας Αρχηγείου, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Οδικής Ασφάλειας, σας προσκαλούν σε ανοιχτή εκδήλωση για το κοινό το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο Μετρόπολης Μολ στη Λάρνακα, από τις 10 το πρωί μέχρι και τις 2 το μεσημέρι. Στην εκδήλωση θα υπάρχουν διαδραστικά εκπαιδευτικά παιχνίδια, ειδικός εξοπλισμός του τμήματος Τροχέας, ξυλοπόδαρος, live link, μοτοσυκλετιστές από τη λέσχη μοτοσυκλετιστών, αλλά και πολλές εκπλήξεις και δώρα για μικρούς και μεγάλους. Σας περιμένουμε. Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Για να μην αφήσουμε τα όνειρά μας να γίνουν συντρίμια. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank. Κάθε κορυφαία γαστρονομική εμπειρία ξεκινά με τον κατάλληλο εξοπλισμό. Η Veni Cook & Dine Equipment προσφέρει επαγγελματικές λύσεις για επιχειρήσεις εστίασης με κορυφαία προϊόντα κουζίνας, σερβιρίσματος και επιτραπέζιου εξοπλισμού. Ποιότητα, λειτουργικότητα και σύγχρονο σχεδιασμό στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Veni Cook & Dine Equipment. Professionalism at its best.
2: Στην Alpha Bank οι καταθέσεις σας αποκτούν αξία. Προθεσμιακή κατάθεση με επιτόκιο 2,10% για 12 μήνες. Γιατί στην Alpha Bank η απόδοση γράφεται με αλφα κεφαλαίο. Το επιτόκιο προσφέρεται σε νέες και υφιστάμενες καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ. Η καταβολή του τόκου πραγματοποιείται στη λήξη της προθεσμιακής κατάθεσης. Όροι και προϋποθέσεις στα καταστήματα και στην ιστοσελίδα της Alpha Bank.
3: Καλημέρα σας. Θα θέλαμε να σας κάνουμε μερικές ερωτήσεις για την ακροαματικότητα των ραδιοφώνων.
4: Πείτε μου, είμαι έτοιμος.
3: Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούσατε σήμερα?
4: Σπορ FM 95. Και σήμερα και κάθε μέρα. Σπορ FM 95. Αυτό ακούω.
5: Αν σας καλέσουν από εταιρεία έρευνας ακροαματικότητας, απαντήστε ξεκάθαρα. Σπορ FM 95. Γιατί η άποψή σας μετρά.
6: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Επιστρέψαμε και πάλι μαζί δίνουμε συνέχεια για το τελευταίο μέρος της εκπομπής μας. Πρώτου πάμε στον επόμενο μας φιλοξενούμενο. Να σας πω για τον 171, μου στέλνει μήνυμα. Είναι για τον Απόλλωνα. Τα λεφτά που έχουν δώσει, λέει, για Οκπό και Ασόρο, καλύτερα να τα έδινα στον Παόλο Φερνάντες, που ήταν σχεδόν κλειστό το καλοκαίρι και χάλασε λόγω οικονομικού. Ο Απόλλωνας ήθελε 2-3 παίχτες της διαφοράς και θα ήταν πολλά σοβαρή ομάδα η άποψη του φίλου. Ναι, είναι γεγονός ότι οι συγκεκριμένοι δύο δεν έχουν προσφέρει ακόμη τα αναμενόμενα. Οκπό και Ασόρο, έναν το κρατούμενο. Για την περίπτωση του Φερνάντες δεν γνωρίζω. Μιλάτε για αυτόν τον παίχτη που ήταν στην ΑΕΚ Αθηνών, έτσι, αυτός είναι που δεν ξέρω όμως αν ήταν κοντά και τα λοιπά, τι έγινε τότε. Θυμάμαι ότι ήταν σε επαφές. Ας δώσουμε λίγο χρόνο, γιατί αυτούς έχει τώρα, δεν μπορεί να κάνει κάποια αλλαγή ο Απόλλωνας. Να δούμε αν θα μπορέσουν να ανεβάσουν και ήδη την απόδοσή τους, και υπάρχει και ο Ιανουάριος για να κάνουν εκεί κάποιες προσαφαιρέσεις. Λοιπόν, πάμε στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ Λαρνακός. Μαζί μας είναι ο Ανδρέας Βεντούρης. Γεια σου Ανδρέα, καλημέρα.
1: Γεια σου Στέλλα, καλημέρα. Καλημέρα για τους ακροατές μας.
0: Μάλιστα, στην ΑΕΚ που η ομάδα κατάφερε να πάρει το ζητούμενο, δυσκολεύτηκε η αλήθεια να λέγεται απέναντι στην Ομόνια Ναραδίπου, αλλά δεν την πάτησε όπως σε προηγούμενες περιόδους, Ανδρέα, και βλέπουν έτσι με αισιοδοξία τη συνέχεια, παραμένει στην πρώτη θέση.
1: Ναι, το έθεσες πάρα πολύ σωστά. Είναι από τα παιχνίδια που ακόμη και όταν τα κερδίζεις δεν σου αποφέρουν πολλά χειροκροτήματα, γιατί όταν βγαίνει το πρόγραμμα κατά τα ψέματα είναι από τα παιχνίδια από τα οποία τα κυκλώνεις, γιατί υπάρχει το πρέπει της νίκης δίπλα από αυτά τα παιχνίδια. Αλλά η σημασία τους δεν είναι σε καμία περίπτωση μικρότερη. Νομίζω ότι η σημασία αυτών των αγώνων φαίνεται πολύ περισσότερο, Στέλλα, εάν δεν τα κερδίσεις. Και κυρίως αν κάνεις τη σούμα στο τέλος και δεις πόσο σου κοστίζουν αυτές οι απώλειες, τότε νομίζω γίνονται περισσότερο κατανοητή σημασία τέτοιων νικών σε τέτοιου τους παιχνίδια. Δυσκολεύτηκε πολύ, δεν πήγε όπως έπρεπε στο παιχνίδι, σπατάλησε ένα ολόκληρο ημίχρονο που είχε σοβαρά προβλήματα, δεν ήταν δημιουργική, είχε πρόβλημα στο pressing της Ομόνιας Ναραδίπου, δεν κυκλοφόρησε σωστά την μπάλα, αλλά η εικόνα της άλλαξε πάρα πολύ το δεύτερο ημίχρονο, ήταν πολύ καλύτερη σε σχέση με το πρώτο. Βοήθησαν προφανώς και αλλαγές του Σεγιές. Και ασφαλώς ο μεγαλύτερος πρωταγωνιστής ήταν ο Αντερέγγεν, που μπήκε στο 83ο λεπτό και 6 λεπτά αργότερα κατάφερε να σκοράρει. Γενικότερα όμως είχαν βοηθήσει αλλαγές και ο Ναούμ, έστω στα λίγα λεπτά, 10 και κάτι λεπτά, παγωνίστηκε, ήταν δραστήριος. Ο Μπράμπτη επίσης έδωσε ακόμη μία assist. Ο Σουηδός. Γενικότερα η ΑΕΚ φέτος είναι μια ομάδα.
0: Ο Αντερέγγεν σκόραρε το καθοριστικό γκολ.
1: Ναι, τον γκολ, αυτό όπως είπαμε και πριν, γενικότερα παίρνει πράγματα από τις αλλαγές της και αυτό δείχνει και το βάθος που έχει.
0: Κατά την άποψή σου, Ανδρέα, επειδή παρακολουθείς την ΑΕΚ πάρα πολλά χρόνια, εκτιμάς ότι έχει έναν πλήρες ρόστερ φέτος και αυτόν ενδεχομένως να είναι ένας βασικός παράγοντας για να μπορέσει να υλοποιήσει το μεγάλο της στόχο?
1: Ναι, αριθμητικά ομιλούντες έχει ένα πλήρες ρόστερ. Το στίχημα για την ΑΕΚ, το θέμα για την ΑΕΚ είναι να αποδειχθεί ότι αυτό το ρόστερ δεν είναι αρκετό απλά και μόνο από ποσοτικής πλευράς, αλλά και από ποιοτικής, ότι είναι ικανό για να την οδηγήσει στην κατάκτηση του τίτλου. Δηλαδή δεν υπάρχει θέση στην οποία μπορεί να πει κάποιος ότι έχει κάποια έλλειψη. Ούτε στην άμυνα, ούτε στη μεσαία γραμμή, είναι πάρα πολλές οι λύσεις στη μεσαία γραμμή, και στην επίθεση και στα άκρα και στην κορυφή της επίθεσης. Γενικώς έχει πολλές λύσεις. Ίσως είναι η πρώτη φορά όντως που έχει τόσες πολλές λύσεις σε όλες τις γραμμές. Το ζητούμενο για την ΑΕΚ, το μεγάλο θέμα είναι να αποδειχθεί ότι δεν είναι μόνο ποσοτικό το θέμα για το όταν αναφερόμαστε το πλήρες ρόστερ, αλλά και τόσο ποιοτικό όσο χρειάζεται για να μπορέσει να την οδηγήσει στην κατάκτηση του τίτλου. Γιατί προφανώς αυτός είναι ο μεγαλύτερος στόχος και από αυτό κρίνεται η φετινή ΑΕΚ. Και το λέω ακόμη περισσότερο όχι γιατί έχουν υπάρξει και επίσημες τοποθετήσεις ότι ο στόχος είναι το πρωτάθλημα, ούτως ή άλλως είναι κάτι που λέγεται, αλλά διότι φέτος δεν έχει την Ευρώπη, δεν έχει το βάρος της Ευρώπης στα πόδια της, δίνει ένα παιχνίδι την εβδομάδα, δεν έχει τους πολλούς τραυματισμούς που είχε την περσινή σεζόν. Εντάξει, την περσινή σεζόν είχε σπάσει κάθε ρεκόρ. Νομίζω δεν έκανε μέτρο σύγκριση η περσινή σεζόν, αλλά εν πάση περιπτώσει.
0: Και σοβαρούς τραυματισμούς.
1: Αλλά ξέρεις, δεν είναι μόνο ο αριθμός των παιχνιδιών. είναι όταν δίνεις ευρωπαϊκά παιχνίδια, οι παίχτες το ξέρουν πολύ καλύτερα από εμάς. Είναι και η ένταση των παιχνιδιών, τα ταξίδια, ο ρυθμός των παιχνιδιών, η προσπάθεια και οι δυνάμεις που θα χρειαστεί να δώσεις σε ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι είναι μεγαλύτερες, είναι περισσότερες σε σχέση από ένα παιχνίδι εκτός πρωταθλήματος και βεβαίως και με την επιστροφή από την Ευρώπη στα του πρωταθλήματος δεν είναι εύκολη όσον αφορά το mentality του παίχτη. Δηλαδή δεν είναι εύκολη η επαναφορά. Όλα αυτά η ΑΕΚ δεν τα έχει φέτος. Είναι αποκλειστικά και μόνο συγκεντρωμένη στο πρωτάθλημα. Βάσει όλων αυτών, κρίνω ότι θεωρώ μάλλον ότι η ΑΕΚ θα κριθεί από το αν θα καταφέρει να φτάσει στην κατάκτηση του τίτλου. Δεν θα κριθεί από ότι δεν έχει, αν θέλεις, το μαξιλαράκι, να το θέσω με αυτόν τον τρόπο, το μαξιλαράκι της δικαιολογίας εντός εισαγωγικών των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων ή και εκτός εισαγωγικών.
0: Μάλιστα. Να δούμε όμως πώς θα βγει αυτό.
1: Ναι, υπάρχει δρόμος ακόμα. Υπάρχει δρόμος ακόμα.
0: Η διαδρομή όμως για να παραμείνει στην κορυφή περνάει από το ΑΜΕΓΑ την Κυριακή. Είναι το παιχνίδι με τον Άρη. Τι μπορείς να μας πεις και για τα αγωνιστικά δεδομένα της ομάδας?
1: Καταρχάς, είναι το πρώτο εκτός έδρας ντέρπι για την ΑΕΚ τη φετινή σεζόν. Και όταν λέω ντέρπι, αναφέρομαι σε ομάδες με τους ίδιους παρόμοιους στόχους. Γιατί το ΑΠΟΕΛ και την ΠΑΦΟ τις είχε αντιμετωπίσει στην αρένα. Επίσης θεωρώ ότι είναι και αυτό το παιχνίδι αλλά και το επόμενο με τη Ρωμόνη είναι μια διάδα παιχνιδιών. Είναι η πρώτη φορά φέτος που η ΑΕΚ θα δώσει δύο συνεχόμενα ντέρπι. Δεν θα κρίνουν με το οτιδήποτε, θα μας βοηθήσουν όμως να βγάλουμε έστω κάποια πιο ασφαλή συμπεράσματα για την φετινή ΑΕΚ. Αυτό είναι το πρώτο. Στο αγωνιστικό κομμάτι υπήρξε το απρόπτο χθες, η κακοκαιρία εν πάση περιπτώσει άλλαξε το πλάνο της προπόνησης. Ήταν αδύνατο να γίνει η προπόνηση στο γήπεδο χθες, με τόσο έντονη βροχόπτωση εδώ στη Λάρνακα, όπως γενικώς κλείσανε και σε όλη την Κύπρο.
0: Α, ήταν συνεπώς, το απόγευμα, εννοείς.
1: Ναι, ήταν απόγευμα την νύχτα στην προπόνηση.
0: Ναι.
1: Οπότε οι ποδοσφαιριστές γυμνάστηκαν στο γυμναστήριο. Σήμερα το πρωί έκαναν κανονικά προπόνηση στο γήπεδο. Η σημερινή προπόνηση, οι ποδοσφαιριστές σήμερα Πέμπτη και Παρασκευή θα προπονηθούν πρωί. Το Σάββατο θα προπονηθούν απόγευμα. Σήμερα έγινε πρωινή προπόνηση. Δεν άλλαξε κάτι όσον αφορά τα αγωνιστικά δεδομένα. Ο Αμίν θεωρείται βέβαια η απουσία του στο παιχνίδι με τον Άρη. Απλά έκανε τρέξιμο στο γήπεδο. Ακόμη χρειάζεται χρόνο για να επανέλθει. Ούτως ή άλλως, ακόμη και αν έμπαινε σε κανονικό ρυθμό προπόνησης αύριο μεθαύριο, δεν επρόκειτο να πάει στην αποστολή. Θυμίζω ότι ο Αμίν έχει να παίξει στέλνα από τις 29 Αυγούστου, στο παιχνίδι της πρεμιέρας με το ΑΠΟΕΛ. Άρα μιλάμε για ένα μεγάλο διάστημα, οπότε τίθεται και θέμα τιμότητας για τον Ιρακινό. Όσον αφορά τώρα τον Τσακόν και τον Ολιβάν, έκανα ένα ατομικό πρόγραμμα στο γήπεδο. Θα ξεκαθαρίσει τις επόμενες δύο προπονήσεις αν θα είναι σε θέση να συμπεριληφθούν στην αποστολή για τον ντέρπι με τον Άρη. Θεωρώ ότι οι πιθανότητες δεν είναι με το μέρος τους, αλλά θα περιμένουμε και το επόμενο διήμερο για να βγάλουμε οριστικά συμπεράσματα. Έχασαν κάποιες προπονήσεις, ακόμη και αν κάνουν μια-δυο δεν είναι τόσο σίγουρο. Θυμίζω ότι μετά το παιχνίδι με τον Άρη, ενδιάμεσα των δύο ντέρπι με Άρη και Ομόνια, η ΑΕΚ θα δώσει παιχνίδι κυπέλλου με τον Ακρίτα σε μια εβδομάδα ακριβώς, την Τετάρτη.
0: Ναι.
1: Οπότε ούτως ή άλλως την ΑΕΚ δεν θα ρισκάρουν με κανένα από τους δύο ποδοσφαιριστές, δεν υπάρχει και λόγος να ρισκάρουν. Εάν ακόμη και να ανεβάσουν λίγο ρυθμούς, ίσως να τους κρατήσει, να τους δώσει λίγο χρόνο με τον Ακρίτα και να μπορέσει να τους έχει έτοιμους στο επόμενο ντέρπι με τη Ρωμόνη. Η προπόνηση των εισιτηρίων άρχισε χθες, για να ολοκληρώσουμε, για τους φίλους της ΑΕΚ, τόσο ηλεκτρονικά, όσο και από την μπουτίκη εκεί στο χώρο στο ΑΕΚ Αρένα.
0: Έγινε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Ανδρέα μου. Καλόν υπό, λοιπόν. Αυτά τα νεότερα για το ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Ένα τελευταίο νεότερο από τον συνάδελφο τον Νικόλα Κωνσταντίνου για το ρεπορτάζ του Απόλλωνα, σύμφωνα και με τα όσα μεταφέρει ο ίδιος στο Shoot and Goal. Θα έχουμε αύριο την ευκαιρία, δεν μας παίρνει ο χρόνος τώρα, να τα πούμε σε σχέση με τον Απόλλωνα. Λοιπόν, ποια είναι η τελευταία εξέλιξη αφορά στον Γκόλτσον, ο οποίος σήμερα το πρωί εξέδωσε δελτίο υγείας. Έχει βγάλει το δελτίο υγείας του, τέλος πάντων, ο Γκόλτσον, κάτι που καταδεικνύει

0: σύμφωνα και με το ρεπορτάζ, ότι είναι έτοιμος να βοηθήσει την ομάδα. Και τίθεται και αυτό στην διάθεση του προπονητή. Θεωρώ σημαντική εξέλιξη σε σχέση και με το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε ο Γκόλτσον, την επέμβαση που έκανε και επιστρέφει τώρα. Είμαστε μέσα Οκτωβρίου, ενδεχομένως να είναι και πολύ πιο νωρίς από ό,τι θα υπολόγιζε κάποιος. Για να εκδώσει όμως δελτίο υγείας ο ποδοσφαιριστής και να τεθεί στη διάθεση του Λοσάδα, σημαίνει ότι από όλες τις απόψεις είναι έτοιμος. Αυτά, πάμε στο ένθετό μας.
1: Το ένθετο Διεθνή Νέα και Ειδήσεις φέρνει κοντά σας το Global College. Global College σε θέση οδηγού με τους κλάδους Security Management και Μηχανικών Οχημάτων. Μισός αιώνας Global College.
0: Ένθετο με την Διεθνή Επικαιρότητα και τον Ανδρέα Βιολάρη. Χαίρετο Ανδρέα, καλημέρα.
2: Γεια σου Στέλλα, καλημέρα σε όλους και όλες.
0: Έβρεχε στην Κύπρο, κανονικά εννοώ, και έβρεξε και γκολ σε όλα τα ευρωπαϊκά γήπεδα χθες βράδυ. Πάρα πολλά τέρματα.
2: Ήταν ρεκόρ και χθες, αλλά και το διήμερο γενικότερα, με 78 τέρματα. Είναι τα περισσότερα που σημειώθηκαν σε μια αγωνιστική της League Phase. Και συνολικά δούμε τις δύο αγωνιστικές, δηλαδή 18 και 18, 36 παιχνίδια που έχουν παιχτεί μέχρι τώρα. 146 γκολ, άρα μιλάμε μέσω όρο πάνω από 4 γκολ ανά παιχνίδι. Και ναι, σε κάποια παιχνίδια, δηλαδή με κάποιες μεγάλες νίκες παραδοσιακά μεγάλων ομάδων απέναντι σε αδύναμες. Αλλά είδαμε και μεγάλα σκορ, όπως προχθές το Viking Bayer. Ναι, με τεράστιο φαβορί, τεράστιο outsider, αλλά δεν ήταν μεγάλη νίκη του φαβορί. Θέλω να πω ότι δεν είχε να κάνει με την, έτσι, με τις διαφορές δυναμικότητας και βίδας που υπάρχουν μικρό και μεγάλων. Ναι. Είδαμε και νίκες φυσικά τέτοιες. Ναι.
0: Και μεγάλες χθες βράδυ.
2: Ναι, εντάξει, το 6-0 της Aston Villa επί της Φενέρ δεν είναι τέτοια η διαφορά δυναμικότητας και ποιότητας των δύο ομάδων. Απλά σε μεγάλη μέρα για Aston Villa και σε μια κακή βραδιά η τουρκική ομάδα. Πολύ συνολικά, ναι, το όσα έγιναν το διήμερο, τα γκολ που σημειώθηκαν, αποτελούν ρεκόρ στην ιστορία της διοργάνωσης. Όπως αρνητικό ρεκόρ αποτελεί για την Ιταλία τότε τέσσερις ομάδες της γνώρισαν ισάριθμες ήττες. Ακόμη και η Ρώμα που φαινόταν χθες ότι πάει για μια μεγάλη νίκη, κατάφερε να χάσει, θα τα πούμε σε λίγο. Η Ισπανία για πρώτη φορά πανηγύρισε 5 νίκες από 5 ομάδες που συμμετέχουν στη διοργάνωση Τρίτη και Τετάρτη. Εντάξει, και οι Άγγλοι ήταν, λίγο, είχαν και τις επιτυχίες και τις αποτυχίες. Νομίζω 3 νίκες, 2 ήττες συνολικά οι Άγγλοι σε αυτόν τον διήμερο.
0: Μάλιστα. Η Λίβερπουλ νίκησε με 6-3 εκτός έδρα στη ΛΑΣΚ.
2: Ναι, με ένα εντυπωσιακό πρώτο ημίχρονο, όπου πέτυχε 3 τέρματα, είχε δοκάρι, θα μπορούσε να πετύχει περισσότερα. Κατέγραψε και νέο ρεκόρ στην ιστορία του Champions League με περισσότερες τελικές σε ένα 45 λεπτό, 19. Πρωταγωνιστής ο Μπαρκολά, σίγουρα μάλλον ένας από τους πρωταγωνιστές του Μπαρκολά. Πρώτο hat-trick στην καριέρα του, δεν είχε ξανασκοράρει 3 γκολ σε ένα παιχνίδι. Και ο Βίρτς ήταν πάρα πολύ καλός, με γκολ και ασίστ. Ο Τσιμίκας επίσης που ήταν και αρχηγός χθες, με 2 ασίστ. Ο Λουίς Κούμας επίσης πάρα πολύ καλός, και αυτός και γκολ και ασίστ. Γκολ και ασίστ και ο Φρίμπον. Γενικότερα πέραν από την νίκη, είχε έτσι πολλαπλά κέρδη ο Ιραόλα. Θεωρώ ότι παίχτες που ήταν είτε κάτω σε απόδοση είτε σε ψυχολογία μετά το χθεσινό αγώνα αναμένεται να πάρουν τα πάνω τους γενικότερα. Ξεκίνησε με το παιχνίδι που ξεκίνησε νωρίς. Στο άλλο παιχνίδι που ήταν 8 παρατέταρτο, η Φέινορντ επικράτησε την Σκόμο με 3-2. Στα παιχνίδια το 10 που θέλω να ξεκινήσουμε, έγιναν πολλά χθες, αλήθεια. Το παιχνίδι έτσι όπως εξελίχθηκε για ανατροπή της βραδιάς ήρθε στην Ρώμη, στο Ολύμπικο. Η Ρώμα μέχρι το 82 με ένα φοβερό Μάλεν, και αυτός πέτυχε hat-trick, ήταν μπροστά στο σκορ. Και με κάποιον τρόπο κατέρευσε η Ρώμα, δέχθηκε σε 6-7 λεπτά, 8 λεπτά το πολύ, 3 γκολ από κόρνερ και τα 3.
0: Αφού έβλεπε εκεί αμυντική, τι έκανα. Είναι
2: απίστευτο, ναι. Να δείχνετε μια
0: ούτε
2: ομάδα
0: και προσπάθεια δεν
2: από κόρνερ, τρία γκολ μέσα σε τόσο χρονικό διάστημα. Ούτε και η Ρεάλ μας έχει συνηθίσει να σκοράρει τόσο πολλά από στιμένες φάσεις. Με πρωταγωνιστή σε εκείνον το χρονικό σημείο τον Ενδρίκ, ο οποίος ήρθε από τον πάγκο, δημιούργησε ένα γκολ, πέτυχε άλλον. Ο Εσπί επίσης που το έκανε κανόνα ο νεαρός επιθετικός να μπαίνει και να σκοράρει. Και έφερε αυτή τη μεγάλη ανατροπή για την ομάδα του Μουρίνιο απέναντι στην παγκοσμία ομάδα με 3-4. Η Paris Saint-Germain ήταν εντυπωσιακή, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο που προηγήθηκε 3-0 μέσα στο Manchester της City. Το πάλεψε στο δεύτερο ημίχρονο η ομάδα του Manchester, αλλά δεν απέφυγε την ήττα με 2-4. Πάμε στην αφήνω τελευταία την ΑΕΚ.
0: Ναι.
2: Η Bodo Glimt κέρδισε 1-0 την Dortmund εντός έδρας. Aston Villa Fenerbahce 6-0. Στουτκάρδη πέρασε με 3-0 από την έδρα της Σλόβα. Νομίζω να φέραμε τα υπόλοιπα παιχνίδια. Και η ΑΕΚ χθες για έτσι 55.
0: Και η Μπέτις που κέρδισε 3-2 την Πόρτο.
2: Σωστά. Και η Μπέτις την Πόρτο με 3-2.
0: Μάλιστα. Η ΑΕΚ ξεκίνησε καλά.
2: Ήταν καλή. Γιατί μέχρι στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου που είχε μια-δύο μεγάλες ευκαιρίες να πάρει αυτή ξανά προβάδισμα με 2-1, όπως προηγήθηκε στο πρώτο ημιχρόνο με τον Μάιερ. Μετά εντάξει κάποια λάθη. Ατομικά, ένα πέναλτι, θα πω αυστηρό. Που...
0: Τελικά για το χέρι μου το έδωσε.
2: Όχι, δεν ήταν για το χέρι. Για παρεμπόδιση του αμυνόμενου στον παίχτη της Σαχτάρ, ούτε εγώ κατάλαβα. Το ήθελα να δώσω την παράβαση και μετά προσπάθησαν να αξιώσουν γιατί το έδωσαν. Αλλά δεν ήταν για το χέρι. Δεν ήταν για το χέρι.
0: Έτσι νομίζαμε.
2: Η UEFA είπε ότι δεν είναι για το χέρι. Τώρα πήγε πέρα. Εντάξει.
0: Θα μπορούσε. Ήταν για το χέρι, δεν ήταν πέρα.
2: Ναι.
0: Λογικά.
2: Οπότε αυτά τα λάθη, είτε δικά της είτε διαιτή, έφεραν την Ίτσαν με 3-1 από την Σαχτάρ. Σήμερα, εντάξει, πολλά παιχνίδια. Θα σταθώ σε αυτά των ελληνικών ομάδων.
0: Ναι.
2: Ο Ολυμπιακός στις 10 παίζει εκτός έδρας με την Μαρσέιχ. Η Μαρσέιχ, η οποία είναι σε πάρα πολύ κακή κατάσταση. Είναι γενικότερα κάτι τραγικό ξεκίνημα με πάρα πολλά σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Πούλησε παίχτες, δεν πήρε άλλους. Θεωρώ ότι είναι μια ευκαιρία για τον Ολυμπιακό, ο οποίος πάντως δεν θα έχει τον κόσμο του απόψε. Ενημέρωσε και επίσημα ο Ολυμπιακός ότι όσοι αγοράσαν συντρία δεν μπορούν να μπουν στο γήπεδο. Αλλά εντάξει, και με τον αέρα της νίκης επί του Παναθηναϊκού, θεωρώ ότι είναι μια ευκαιρία να πάρει κάτι από αυτό το παιχνίδι, τουλάχιστον να μην χάσει. Θα είναι σημαντικό για τον Ολυμπιακό. Ο Όφη έχει και αυτός πολύ δύσκολο έργο στη Γαλλία με τη Ρεν, που σε αντίθεση με τη Μαρσέιγ είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση στην έδρα της, ειδικά η Ρεν, στις 10 και αυτόν. Και για το Conference League κάνει πρωιμέρα ο Παναθηναϊκός. Μοιάζει να είναι ιδανικός αντίπαλος η Μπόρατς, Μπάνια Λούκα. Ψάχνει και ο ίδιος αντίδραση μετά την Ίτσαν και την μέτρια εμφάνιση απέναντι στον Ολυμπιακό. Στις 7:45 το παιχνίδι του Παναθηναϊκού εντός έδρας με την Μπόρας. Όλα τα παιχνίδια απόψε Europa Conference, με εξαίρεση την Ομόνια που είναι από το ΡΙΚ. Τα υπόλοιπα είναι από την Σιταβίσου.
0: Μάλιστα. Και κάτι εξωγωνιστικό, επειδή το διάβασα το πρωί.
2: Ναι.
0: Είχαν πάει οπαδοί της Μαρσέιγ και έψαχναν σε ξενοδοχεία να βρουν φίλους του Ολυμπιακού.
2: Εντάξει, έχω ένα ιστορικό γενικότερα η ομάδα της Μαρσέιχ και εντός συνόρων τα τελευταία 2-3 χρόνια. Δηλαδή, να. Νομίζω να έχει η ομάδα που να τιμωρηθεί και περισσότερες φορές.
0: Συνεχίζει για παραδικές συμπεριφορές.
2: Ναι, ναι. Συν ότι υπάρχει και μια αδερφοποίηση των οπαδών της Μαρσέιχ με αυτούς της ΑΕΚ. Οπότε και αυτή η σύνδεση στο παρελθόν έφερε κάποια προβλήματα. Ναι. Αυτός είναι και ο βασικός λόγος που δεν θα έχει κόσμο Ολυμπιακός απόψε. Δεν είναι και τα πιο φρονικά παιδιά, αλήθεια είναι.
0: Μάλιστα.
2: Η οπαδή Μαρσέιχ.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ανδρέα. Πρωτού κλείσουμε, μία ανακοίνωση μόλις τώρα από πλευράς του επίσημου Απόλλωνα και επιβεβαιώνει αυτό που ανέφερα και προηγουμένως βάσει για το ρεπορτάζ του συνάδελφου του Νικόλα Κωνσταντίνου. Λοιπόν, η εταιρεία Απόλλων Ποδόσφαιρο Limited ανακοινώνει ότι ο Κόνορ Γκόλτσον εξασφάλισε το δελτίο υγείας του κατόπιν έγκρισης του Ιατροσυμβουλίου του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού και τίθεται πλέον στη διάθεση της τεχνικής ηγεσίας. Ο Άγγλος κεντρικός αμυντικός, ο οποίος υποβλήθηκε σε επέμβαση ανοιχτής καρδιάς τον περασμένο Ιούλιο, διένυσε τους τελευταίους μήνες μια ιδιαίτερα απαιτητική περίοδο αποκατάστασης με μοναδικό στόχο την επιστροφή του στους αγωνιστικούς χώρους. Με αξιοθαύμαστη δύναμη ψυχής, υπομονή, επιμονή και αποφασιστικότητα, κατάφερε να ξεπεράσει μια σημαντική προσωπική δοκιμασία και να επανέλθει σταδιακά στις προπονήσεις της ομάδας, στις οποίες συμμετέχει τις τελευταίες εβδομάδες. Η επιστροφή του Κόνορ αποτελεί πάνω απ' όλα μια μεγάλη νίκη της ανθρώπινης θέλησης, μια ξεχωριστή στιγμή για τον ίδιο την οικογένειά του και ολόκληρη την οικογένειά του Απόλλωνα. Ο επαγγελματισμός, η ψυχική δύναμη και η προσήλωση που επέδειξε σε όλη τη διάρκεια αυτής της δύσκολης διαδρομής αποτελούν παράδειγμα προς μίμηση και έχουν κερδίσει τον απόλυτο σεβασμό όλων μας. Ο Κόνορ Γκόλτσον θα συμπεριληφθεί στην αποστολή της ομάδας μας για τον αγώνα απέναντι στη Νέα Σαλαμίνα στη Λεμεσό, σηματοδοτώντας ένα ακόμη σημαντικό βήμα στην επιστροφή του στην αγωνιστική δράση. Και η οικογένεια του Απόλλωνα το συγχαίρει για την τεράστια προσπάθεια, την υπομονή και την ακλόνητη θέληση, και του εύχεται πάνω απ' όλα υγεία και κάθε ευτυχία στη συνέχεια της ποδοσφαιρικής του πορείας. Μάλιστα. Αυτή μια τελευταία εξέλιξη με την ανακοίνωση από τον Απόλλωνα. Αυτά, φίλοι ακροατές. Καλή συνέχεια σε όλους. Καλό υπόλοιπο. Γεια σας.
1: Την εκπομπή «Κάνε παιχνίδι» φέρνει κοντά σας η Ορθοδόξο Employment. Η λύση σας για αξιόπιστο και έμπειρο προσωπικό. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη. Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 12. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Dear Coffee, η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για μακαφέ μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
3: Big Arts, μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
1: Sport FM στους 95. Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από το Ordis Propex Express. Η φυσική επιλογή για δυνατή άμυνα κάθε μέρα και άμεση υποστήριξη στα πρώτα σημάδια κρυολογήματος.
2: Αθλητική ενημέρωση λίγο μετά τις 12 στο μικρόφωνο Ανδρέας Γιολάρης. Εκτός έδρας ευρωπαϊκές προκλήσεις για Ομόνια και Πάφο για την δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Europa League, οι πρωταθλητές αντιμετωπίζουν την Τσέλη στις 7:45. Τηλεοπτική μετάδοση από το ΡΙΚ. Δύσκολη πρεμιέρα για τους κυπελούχους στο Conference League. Στις 10 παίζουμε από τα φαβορή της διοργάνωσης στην Αταλάντα. Τηλεοπτικά από τη Citavision. Και οι δύο αγώνες, ραδιοφωνική μετάδοση από τον Sport FM 95 και ζωντανή ενημέρωση από το 24 Sports. Επικοδομική χαρακτήρισε τη χθεσινή συνάντηση του Σάβα Γιασί με την ηγεσία της ποδοσφαιρικής εταιρείας και του σωματείου ΑΠΟΕΛ, όπου αξιολογήθηκαν όλα τα δεδομένα. Από την ενημέρωση που προκύπτει, υπάρχουν ακόμη κάποιες εκκρεμότητες που αφορούν στο νομικό κομμάτι και την ανταλλαγή συγκεκριμένων εγγράφων. Εκτιμάται πως θα χρειαστεί περίπου ένας μήνας για την διευθέρηση των τελευταίων εκκρεμοτήτων. Σημαντική εξέλιξη με Γκόλτσον. Ο Άγγλος αμυντικός εξασφάλισε δελτίο υγείας από τον ΚΟΑ και όπως ενημέρωσε ο επίσημος Απόλλωνας, ίσως συμπεριληφθεί στην αποστολή του επόμενου αγώνα με τη Νέα Σαλαμίνα. Με πρωινή προπόνηση συνεχίστηκε η προετοιμασία της ΑΕΚ για το κυριακάτικο παιχνίδι με τον Άρη, καθοριστική αυριανή μέρα για τη συμμετοχή των Τσακών και ο Λιβάν στην αποστολή, δεδομένα εκτός ο Αμίν, ο οποίος συνεχίζει να γυμνάζεται ατομικά. Στην ΑΕΚ παραμένει ερωτηματικό η συμμετοχή του Αλμέιδα στην αποστολή του αγώνα της Κυριακής με την Ομόνοια Ραδίπου. Για την αναμέτρηση στην αρένα δεν υπολογίζονται τιμωρημένοι Καφού, Τάβαρες και ο τραυματίας Ζόκε. Άπαντες πρώτων ευθυνών τους έφερε η διοίκηση της ανόρθωσης, στέλνοντας το μήνυμα πως περιμένει βελτίωση και επιστροφή στα θετικά αποτελέσματα στο εκτός έδρας παιχνίδι με την Ομόνια 29 Μαΐου. Ερωτηματικό συμμετοχή των Σετίν και Μπέρκστρομ.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Την ήττα με 3-1 γνώρισε η ΑΕΚ στο Στάμφορντ Μπριτζ από την Σαχτάρ για την δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Champions League σε παιχνίδι όπου κατάφερε να προηγηθεί με τέρμα του Μάγερ. Στα υπόλοιπα χθεσινά παιχνίδια, Feyenoord Como 3-2, LASK Liverpool 3-6, Aston Villa Fener 6-0, Boto Dortmund 1-0, Manchester City Paris Saint-Germain 2-4, Betis Porto 3-2, Roma Real 3-4, Slovan Stuttgart 0-3. Την σκητάλη παίρνουν απόψε οι υπόλοιποι τρεις εκπρόσωποι της Ελλάδας στην Ευρώπη για την δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Europa League στις 10, Marseille Ολυμπιακός και Ren Offi. Για την πρεμιέρα του Conference League στις 7:45 ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Borac Banja Luka. Επόμενη ενημέρωση από τον Sport FM 95 σε 2 ώρες. Περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
4: Μια φορά, Άντζεν Αντζερό, ήταν ένας αλουμινιτζής Εδούλευκεν που το πρωίνο στη νύχτα. Ετρυπούσεν, έκοφκεν, εβίδωνεν. Αλλά το μόνο που ήθελεν το αγοράκι με τα σπίρτα ήταν έναν τζινούρκο γυλαίκο για να μεν γριώνει άμα φυσά. Μεν παραμύθιν του τον Ολάν. Είναι παραμύθι. Αγόρασε προϊόντα DeWalt αξίας 499 ευρώ και άνω και πάρε δώρο ένα γυλαίκο DeWalt. Χωρίς νεράιδες, χωρίς νυχτερίδες και αράχνες, γλυκιά μου. Μόνο DeWalt. Από 1η Οκτωβρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου. Για τους πιο απαιτητικούς επαγγελματίες που ψάχνουν δύναμη, αντοχή και ακρίβεια. Κοντά σας από την Ioannou Tools Cyprus. Εργαλεία που κτίζουν το αύριο.
5: Η ERB Ασφαλιστική και η Αστυνομία Κύπρου, τμήμα Τροχέας Αρχηγείου, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Οδικής Ασφάλειας, σας προσκαλούν σε ανοιχτή εκδήλωση για το κοινό το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο Μετρόπολης Μολ στη Λάρνακα, από τις 10 το πρωί μέχρι και τις 2 το μεσημέρι. Στην εκδήλωση θα υπάρχουν διαδραστικά εκπαιδευτικά παιχνίδια, ειδικός εξοπλισμός του τμήματος Τροχέας, ξυλοπόδαρος, live link, μοτοσυκλετιστές από τη λέσχη μοτοσυκλετιστών, αλλά και πολλές εκπλήξεις και δώρα για μικρούς και μεγάλους. Σας περιμένουμε. Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Για να μην αφήσουμε τα όνειρά μας να γίνουν συντρίμια. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
6: Η αγορά ζητά επαγγελματίες. Εσύ θα είσαι έτοιμος? Το Global College σε βάζει σε θέση οδηγού με τους κλάδους μηχανικών οχημάτων και security management. Πιστοποιημένα προγράμματα και κρατική χορηγία μέχρι 3.400 ευρώ. Απόκτησε τεχνική κατάρτιση με πραγματική αξία και μπες δυναμικά στην αγορά εργασίας. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
7: Μπορεί να μην ανακάλυψες τον ηλεκτρισμό, αλλά μετακινήσε με αυτόν και μειώνεις τους ρήπους. Είσαι μια καθημερινή πρωτοπόρος. Γιατί αυτή σου η επιλογή μας πηγαίνει όλους μπροστά. Στη Eurobank στηρίζουμε τις επιλογές σου με χρηματοδότηση αυτοκινήτου χωρίς προκαταβολή, με περίοδο αποπληρωμής μέχρι 8 χρόνια και επιλογή σταθερού επιτοκίου. Κάνε την αίτησή σου τώρα και μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/car. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
8: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
9: Δε βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: Όταν η ποιότητα συναντά το χαμηλό κόστος, η επιλογή έχει όνομα. Σάιλον. Ελαστικά σχεδιασμένα για σταθερή απόδοση με εξαιρετική σχέση ποιότητας τιμής χωρίς συμβιβασμού στην ασφάλεια. Σάιλον. Μαζί σας σε κάθε στροφή. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
11: Everyone, τα πάντα εσύ. Με 39 και 99 ευρώ.
12: Το Epic One είναι και φθινοπορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα τάμπλετ. Epic. Great Network. Great Value. Για νέες συνδέσεις σε 24μήνο συμβόλαιο μέχρι 21 δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
13: Ζεστό νερό με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Οι ειδικοί στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7.081.82.
14: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
15: Την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων φέρνει κοντά σας η Unlimited Fixed Telephony της ETA Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
16: Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά δεν θες άλλη μια έγνοια. Θες την Unlimited Fix Telephony της Cita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο cita.com.cy/business. Unlimited Fix Telephony. Σταθερή αξία. Cita Business. Ένα με σένα.
17: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Πέμπτη σήμερα, 16 έχει ο μήνας, η ώρα είναι 12 και 13 πρώτα λεπτά και ακούτε την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων. Στο μικρόφωνο και στην παραγωγή σήμερα, ο Ριάννα Παπαντώνιου, στη ρύθμιση του ήχουνε μαζί μου στο στούντιο Κωνσταντίνο Τσάκας. Να δούμε και σήμερα θέματα που αφορούν την επικαιρότητα αλλά και την καθημερινότητά μας. Χθες μας μιλούσε ο κύριος Μουσικούς από την Μετεωρολογική Υπηρεσία σε σχέση με το κύμα κακοκαιρίας το οποίο αναμέναμε σε όλες τις πόλεις, από τα δυτικά ξεκίνησε μέχρι και το βράδυ ήταν σε όλη την Κύπρο η πυροσβεστική, όπως πάντα ανταποκρίθηκε σε δεκάδες κλήσεις. Θα μας δώσει την εικόνα τι είχαμε, είχα και με και πτώσεις δέντρων, έπρεπε και άτομο που κινδύνευσε σε όχημα. Λειτουργός του γραφείου τύπου, η κυρία Κούλα Μεσαρίτου είναι μαζί μας. Καλό σας μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι, κυρία Παπαντονίου, σε εσάς και τους ακροάτες.
17: Να ρωτήσω, αυτή την ώρα έχουμε κάποια προβλήματα σε εκκρεμότητα που πρέπει να ανταποκριθεί η πυροσβεστική?
18: Όχι, κυρία Παπαντονίου, σήμερα και αυτή τη στιγμή τουλάχιστον δεν έχουμε τέτοια προβλήματα όπως είχαμε χθες. Αν και χθες, πέραν των περιστατικών που παρατηρούνται συνήθως από έντονα καιρικά φαινόμενα, δεν έχει σημειωθεί οποιοδήποτε πολύ σοβαρή ζημιά είτε τραυματισμός σε οποιοδήποτε συμπολίτη μας.
17: Πού ήταν οι περισσότερες κλήσεις?
18: Οι κλήσεις ξεκίνησαν μαζικά στην επαρχία Πάφου αρχικά και ακολούθως έτσι σταδιακά συγκεντρώνονταν στις υπόλοιπες επαρχίες, κυρίως στη Λάρνακα και στη Λευκοσία αργά το απόγευμα. Ήταν δεκάδες οι κλήσεις, ήταν μαζικές. Έχει γίνει, όπως γίνεται και πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις, μία έτσι πρώτη αξιολόγηση όλων των κλήσεων και ιεράρχηση με βάση την επικινδυνότητα και τη σοβαρότητα της κατάστασης. Mm-hmm. Δίνεται μια προτεραιότητα εκεί όπου κινδυνεύει κάποιος συμπολίτης μας, απειλείται ζωή συμπολίτη μας.
17: Πού είχαμε ακολούθως... αυτό, είχαμε περιστατικό, παγιδεύτηκε στο αυτοκίνητο, τι έγινε?
18: Ναι, μόνο ένα τέτοιο περιστατικό έχει σημειωθεί στην επαρχία Λάρνακα στην περιοχή Αγίων Αναργύρων, όπου ο οδηγός του οχήματος είχε εγκλωβιστεί εντός του οχήματος σε πλημμυρισμένο δρόμο και χρειάστηκε η επέμβαση των μελών μας, όπου βοηθήθηκε ο οδηγός να εξέλθει του οχήματος χωρίς οποιοδήποτε τραυματισμό.
17: Ναι. Από εκεί πέρα είχαμε πτώσεις δέντρων και όλα τα επακόλουθα που μπορεί να φέρει. Μαθαίνουμε σιγά σιγά, κυρία Μεσαρίτου, και με την ερώτηση αυτή εννοώ επειδή υπάρχουν οι προειδοποιήσεις πλέον και από την Μετεωρολογική Υπηρεσία και με, όλα, και με όλες τις μορφές πλέον, μαθαίνουμε ώστε να μαζεύουμε, να καθαρίζουμε, γίνεται μια προεργασία, βλέπετε διαφορά εσείς ως πυροσβεστική?
18: Η αλήθεια για φέτος έχουμε δει κάποια διαφορά. Δεν ξέρω που οφείλεται έτσι αυτές οι ενέργειες, αλλά είναι πολύ θετικό αυτό που βλέπουμε. Δεν ξέρω αν είμαστε τυχεροί από το Θεό και δεν είχαν συμβεί καταστροφές όπως έχουμε παρατηρήσει και στη Ρόδο και σε άλλες τοποθεσίες.
17: Εντάξει, δεν είχαμε και τόσο ακραία, μπορεί σύντομα να έχουμε. Είναι ένα το ένα και άλλο το άλλο περιστατικό, αλλά σε σχέση με όμβρια υδάτα, με υπόνομους, με αυλές και πράγματα που μπορεί να τα πάρει ο άνεμος, νιώθω, δεν ξέρω αν υπάρχει διαφοροποίηση.
18: Η αλήθεια για την ασφάλεια μας θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, να λαμβάνουμε υπόψη όλες τις συστάσεις που δίνονται και τις προειδοποιήσεις. Έχουμε καταντήσει έτσι, αν θέλετε, λίγο κουραστική σε εισαγωγικά να επαναλαμβάνουμε.
17: Καλύτερα να το κάνουμε.
18: Και συμβουλές. Ναι. Δεν κουραζόμαστε να το κάνουμε. Θα το κάνουμε συνέχεια. Πρέπει οι συμπολίτες μας να αντιληφθούν ότι δεν τα λέμε απλά για να γεμίζουμε τις εκπομπές, mm-hmm. αλλά πραγματικά οι ενέργειες, οι μικρές ενέργειες που λαμβάνουμε όλοι προτού συμβούν αυτά τα φαινόμενα, μπορούν να μας διασφαλίσουν την ασφάλεια της ζωής μας και της περιουσίας μας. Είναι πολύ μικρές ενέργειες οι οποίες μπορούν να μας σώσουν την περιουσία ακόμα και τη ζωή μας.
17: Ναι, ειδικά από, μπορεί μέσα σε λίγα λεπτά, είναι αυτό που λέγαμε χθες και με την μετρολογική υπηρεσία, να έχουμε ρηπές ανέμων που μπορεί να είναι καταστροφικές. Mm-hmm.
18: Εκτός από τους ανέμους, όπως πολύ σωστά αναφέρνετε και εσείς, είναι, υπάρχουν και περιπτώσεις οι οποίες έχουμε έτσι πολύ έντονες και παρατεταμένες βροχές με πάρα πολύ ποσότητα νερού σε πολύ σύντομα χρονικά διαστήματα και δεν προλαβαίνουν και οι οχετοί και τα φρεάτια μας να καθαρίζουν, να θέλετε, να απορροφούν το νερό και έτσι έχουμε το αποτέλεσμα των πλημμυρισμένων δρόμων και των υπογείων. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να καθαρίζουμε τα φρεάτια μας από τυχόν ακαθαρσίες, ξηραφύλλα και άλλα χρηστά τα οποία μαζεύονται εκεί στο χώρο για να μπορούν να βοηθούμε και εμείς τα φρεάτηρα να αντλούν το νερό, να το απορροφούν ούτως ώστε να αποφεύγουμε τους πλημμυρισμούς.
17: Με τους τουρίστες τι έγινε στην Πάφο, είχαμε, πού εγκλωβίστηκαν, τι έγινε?
18: Έχουμε ακούσει και εμείς ότι είχαν
17: προβεί
18: στο φαράγγι του Άβακα συγκεκριμένα. Δεν έχει κλείσει η πυροσβεστική υπηρεσία σε αυτή την περίπτωση για οποιαδήποτε βοήθεια. Έτσι δεν έχω εικόνα για το τι έγινε. Όμως, κυρία Παπαντονίου, να αναφέρουμε ότι στο συγκεκριμένο φαράγγι είχαμε και εμείς ανταποκριθεί αρκετές φορές για διάσωση τουριστών ή
17: μετά από έντονες βροχοπτώσεις.
18: Ακριβώς, το οποίο είχαν παγιδευτεί στο φαράγγι αγνοώντας τις προειδοποιήσεις από τις μετεωρολογικής υπηρεσίας και συνεχίζουν να αγνοούν τις συστάσεις και να προβαίνουν σε...
17: Εντάξει, τώρα που έρχεται το μήνυμα μπορεί και να διαφοροποιηθεί η κατάσταση.
18: Ελπίζουμε, γιατί πραγματικά είναι ένας χώρος ο οποίος μπορεί εύκολα κάποιος να παγιδευτεί και να κινδυνεύσει.
17: Και δύσκολα να υπάρχει η δική σας παρέμβαση.
18: Η δική μας παρέμβαση θα υπάρξει χωρίς καθυστέρηση.
17: Ενώ με δυσκολία σε σχέση με ακριβώς. Το χώρο, όχι ότι δεν... Ναι. Λοιπόν, να ευχηθούμε να πάει καλά. Θα έχουμε βροχές και μέχρι το Σαββατοκυριακό να πάνε όλα καλά. Χρειαστεί να είστε. Καλή δουλειά,
18: το
17: κυρία Μεσαρίντου.
18: Να είναι οι βροχές, κυρία Παπαντονίου μου. Να είναι όλος ο κόσμος καλά. Να είμαστε όλοι καλά. Και τουλάχιστον να βγει κάτι ωφέλιμο από αυτά τα φαινόμενα.
17: Να είστε καλά. Σας χαιρετώ. Καλό μεσημέρι.
18: Ευχαριστώ και εγώ. Καλό μεσημέρι.
17: Και σε τέτοιες περιπτώσεις, έτσι είναι και η αρχή των βροχοπτώσεων και των αλλαγών στις καιρικές συνθήκες. Γι' αυτό θα πάμε να μιλήσουμε και με την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου και την κυρία Χριστίνα Παπαδοπούλου και την ευχαριστώ. Καλό σας μεσημέρι.
19: Καλό μεσημέρι.
17: Χθες που έστελα το μήνυμα, ευχήθηκα η νύχτα να είναι καλή. Ήταν καλή η νύχτα για την ΑΕΚ.
19: Ευτυχώς τέλειωσε καλά.
17: Τέλειωσε καλά, κρατάμε αυτό, ναι.
19: Είχαμε, ξεκίνησε την κακοκαιρία από επαρχία Πάφου. Έτσι, είχαμε εκεί μία διακοπή στην παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στο βλάβη στο δίκτυο μέσης τάσης. Υπήρχαν και αρκετές μικρές τοπικές καμένες ασφάλειες και αυτά ήταν όλα αποτέλεσμα πτώσης κεραυνών. Mm-hmm. Ακολούθησαν δύο βλάβες στο δίκτυο μέσης τάσης επαρχίας Λεμεσού και δύο στη Λευκοσία. Όλα τα συνεργεία ήταν επιποδός, αποκαταστάθηκαν όλες οι βλάβες. Μέχρι το βράδυ όλος ο κόσμος είχε ηλεκτρισμό. Υπήρχαν ορισμένες μικρές τοπικές οι οποίες λόγω καμένης ασφάλειας ή λόγω κομμένου καλωδίου ή πτώσης κάποιου κλαδιού πάνω σε καλώδιο. Όλα αυτά τα χειρίστηκαν οι συναδέλφοι και προς το παρόν είμαστε όλοι καλά, όλα καλά.
17: Προς το παρόν αυτά θα υπάρχουν και αυτά θα αντιμετωπίζετε όσο έχουμε τα καλώδια πάνω από τη γη, έτσι. Αυτό θα λέμε.
19: Ναι, Πρέπει βέβαια να πούμε ότι οι βλάβες γενικά στα ηλεκτρικά δίχτυα είναι αναπόφευκτες, δεν μπορούν να προβλεφθούν. Είναι καλώδια ευτεθειμένα σε ακραίες καιρικές συνθήκες. Και όπου σε όλες τις περιπτώσεις που εμπλέκεται εξοπλισμός, εν αναμενόμενο να υπάρχουν βλάβες. Έχουμε συνολικά 16.500 χιλιόμετρα ένα αέρια καλώδια του δικτύου χαμηλής και μέσης τάσης.
17: Μειώνεται ο αριθμός χρόνο με το χρόνο ή όχι?
19: Να πούμε ότι υπάρχουν ακόμη 12.000 χιλιόμετρα υπόγεια καλώδια.
17: Ναι, το ξέρω. Αν αρχίζει αυτή η αντιστοιχία να πηγαίνει περισσότερο προς τα υπόγεια, γι' αυτό ρωτάω.
19: Ναι. Απλά πρέπει να έχουμε πάντοτε υπόψη μας ότι για να μπορεί να εγκατασταθούν υπόγεια καλώδια πρέπει να υπάρχουν υποδομές.
17: Ναι, ναι.
19: Δηλαδή πρέπει να υπάρχουν πεζοδρόμια. Δεν μπορείς να βάλεις υπόγεια καλώδια εντός δάσους ή στο χώμα. Γενικά δεν μπορούν να προστατευτούν τα καλώδια κάτω από το χώμα. Πρέπει να υπάρχει απαραίτητη υποδομή. Έτσι, ναι, εντός πόλεων υπάρχει πρόγραμμα όπου υπογειοποιούνται σιγά σιγά όλα τα καλώδια, διότι εκεί υπάρχει και η απαραίτητη υποδομή. Εντός δασικών περιοχών υπάρχει πρόγραμμα σε συνεργασία μαζί με το τμήμα δασών και την πυροσβεστική υπηρεσία, όπου υπάρχει υποδομή μπορούμε και υπογειοποιούμε καλώδια, όπως για παράδειγμα το έργο που ολοκληρώσαμε στο Σταύρο της Τσόκας.
17: Mm-hmm.
19: Εκεί υπογειοποιήθηκε ολόκληρη γραμμή συνολικού μήκους 12 χιλιόμετρων, διότι κατασκευάστηκε και υποδομή, υπήρχε δρόμος πλέον, οπότε μπορέσαμε να βάλουμε υπόγειο καλώδιο εκεί. Άρα εκεί όπου και όποτε μπορούμε να υπογειοποιήσουμε τα καλώδια το κάνουμε. Απλά πρέπει να υπάρχει αυτή η υποδομή και σε όλες τις χώρες του κόσμου όπου και να πάτε θα δείτε ότι υπάρχουν και τα εναέρια, το εναέριο δίκτυο, όπως και το δικό μας, που παραμένουν να είναι ευτεθειμένα στα έντονα καιρικά φαινόμενα, κυρίως λόγω πτώσης κεραυνών, που βέβαια να πω πως έχουμε έχουμε αλεξικέραυνα εγκατεστημένα και στους μετασχηματιστές μας και σε όλο το εναέριο δίκτυο. Εν τούτης, όταν είναι πολύ δυνατή η κεραυνή, δυστυχώς πάλι προκαλούν τη ζημιά.
17: Τι γίνεται με τους λογαριασμούς, σας έχω και μου στέλνουν και μηνύματα. Λογαριασμοί του ρεύματος όλο και θα αυξάνονται και αυτοί ακολουθώντας την αλυσίδα. Όχι ότι φταίτε, αλλά το λέμε και το αναφέρουμε.
19: Ναι, βέβαια. Μα η ανησυχία του κόσμου είναι η ανησυχία και εμάς τους ίδιους τους εργαζόμενους. Και εμείς το ίδιο ακριβώς πληρώνουμε, το ίδιο άγχος έχουμε όταν λαμβάνουμε τον λογαριασμό για τον ηλεκτρισμό. Οι τιμές αυτήν την περίοδο που διανύουμε δυστυχώς είναι πολύ ψηλές. Και η αύξηση αυτή οφείλεται καθαρά στην αύξηση της τιμής των υγρών καυσίμων που προκύπτει από τη διεθνή ενεργειακή κρίση που διανύουμε και μας επηρεάζει όλους.
17: Ναι.
19: Όπως βλέπουμε να πάμε να βάλουμε την βενζίνα μας στα αυτοκίνητα μας, το πετρέλαιο στα αυτοκίνητα μας. Δυστυχώς αυτή η αύξηση που παρατηρείται στην τιμή των υγρών καυσίμων επηρεάζει αρνητικά και την τιμή του ηλεκτρισμού, γιατί ο λογαριασμός του ηλεκτρισμού στην Κύπρο αφορά κυρίως κόστος καυσίμου. Δηλαδή το 70% που πληρώνουμε αφορά κόστος καυσίμων.
17: Μπορούν να κάνουν κάποιες διευκολύνσεις σε σχέση με τις δόσεις για την καταβολή των λογαριασμών?
19: Βεβαίως, είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε όσους αντικειμενικά αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Αντιλαμβανόμαστε απόλυτα τις δυσκολίες που προκαλούνται στους καταναλωτές εξαιτίας αυτών των ψηλών τιμών που είναι αποτέλεσμα των εξωγενών ανατιμήσεων. Είμαστε εδώ, μπορούν να επισκεφτούν έναν κέντρο εξυπηρετήσεις πελατών και με βάση το ιστορικό του πελάτη, το χρεωστικό υπόλοιπο, ετοιμάζει αρχή ηλεκτρισμένα σχέδιο εξόκλησης σε δόσεις, ούτως ώστε το χρεωστικό υπόλοιπο σε βάθος χρόνου να μειώνεται.
17: Ναι.
19: Είναι πολύ σημαντικό όμως και οι πελάτες αυτά που συμφωνούν να τα τηρούν και να τα τιμούν, δηλαδή η συμφωνία όταν γίνει πρέπει να τηρείται. Άτομα που επανειλημμένα δεν τηρούν τις συμφωνίες τους εννοείται πως δεν εξυπηρετούνται.
17: Mm-hmm.
19: Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Η κάθε περίπτωση αντιμετωπίζεται στη βάση των δικών της ιδιαιτερότητων.
17: Ναι.
19: Αλλά πάντοτε πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι πρέπει να είμαστε ίσοι απέναντι σε όλον τον κόσμο. Δηλαδή υπάρχουν και οι πελάτες μας που στερούνται από άλλα για να εξοπλίσουν τον λογαριασμό τους. Άρα πρέπει να χειριζόμαστε όλους τους καταναλωτές με τον ίδιο τρόπο ισότιμα, να τους αντιμετωπίζουμε όλους τους πελάτες ισότιμα, αλλά όταν ο κόσμος πραγματικά δυσκολεύεται να πληρώσει, ναι, θα του κάνουμε ευκολίες πληρωμής για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε.
17: Αυτό είναι, ζητάτε συγκεκριμένα από ό,τι αντιλαμβάνομαι, όταν πάει στα γραφεία συγκεκριμένα δικαιολογητικά και όλα αυτά που χρειάζονται.
19: Όχι, απλά ο πελάτης πρέπει να έρθει ο ίδιος για να υπογράψει τη συμφωνία.
17: Μάλιστα. Μάλιστα, άρα όποιος ενδιαφέρεται, φωνία, επειδή με ρωτάνε, μπορεί να πάει καλύτερα να μιλήσει με ένα λειτουργό από ό,τι αντιλαμβάνομαι.
19: Μάλιστα, για να δεσμευτεί και ο ίδιος του και να υπογράψει ότι την δόση αυτήν τούτον το ποσό θα πλώσουν τάδε ημερομηνία και το υπόλοιπο την άλλη ημερομηνία.
17: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Παπαδοπούλου, να είστε καλά, καλό σας μεσημέρι. Λοιπόν, χάσαμε την κυρία Παπαδοπούλου, δεν την ακούσαμε να μας αποχαιρετήσει, δεν πειράζει.

0: Λοιπόν, πάμε στην επόμενη προσκεκλημένη μας. Είναι η πρόεδρος του ΚΙΣΟΕ, κυρία Θέμη Δανθοπούλου. Είναι πολλά και παράλληλα τα θέματα για τα οποία την καλούμε να συζητήσουμε. Αυτή την φορά είναι σε σχέση με την συζήτηση που έγινε χθες στην Επιτροπή Παιδείας της Βουλής και ανέδειξε για άλλη μια φορά το θέμα των σχολικών συνοδών. Η νομοθετική ρύθμιση που υπάρχει και αν επιβάλλεται να προχωρήσουμε σε αναθεώρηση. Να πω ίσως ότι φέτος ήταν η χρονιά, θα αρχίσω από ένα θετικό, πιθανώς ή να μην είδε το φως της δημοσιοίτητας κάτι αρνητικό, που προφανώς λειτουργήσε σωστά ή νωρίς να πω θεσμός των σχολικών συνοδών σε άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα. Δεν ξέρω αν έτσι έγινε ή απλά δεν είδαν το φως της δημοσιότητας. Κυρία Θεοπούλου, καλό σας μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κυρία Παπαντονίου.
0: Έχω λάθος εντύπωση ή ξεκινήσαμε σωστά?
1: Κοιτάξτε, το θετικό φέτος είναι ότι είχαμε περίπου 300 επιπλέον θέσεις για συνοδούς. Το θέμα όμως είναι ολιστικό, δηλαδή δεν πρέπει να συνεχίσουμε να κάνουμε μπαλώματα. Βέβαια, ένα νομοθετικό πλαίσιο δεν αλλάζει από τη μία μέρα στην άλλη, για να είμαστε σαφείς. Σαφώς ένα νομοθετικό πλαίσιο και μια κατάσταση δομημένη εδώ και πάρα πολλά χρόνια με τόσο στρεβλό τρόπο. Δηλαδή, για παράδειγμα, υπάρχουν καθυστερήσεις. Είχαμε και φέτος παιδιά που έλαβαν Παρασκευή το σύνοδό τους και τη Δευτέρα πήγανε σχολείο.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό βέβαια είναι δυσλειτουργικό και δεν είναι προς όφελος των παιδιών. Και πώς να γίνει διαφορετικά όταν προσλαμβάνουν οι σχολικές εφορίες,
0: ναι,
1: χωρίς καμία κατάστηση. Και χαίρομαι και μπράβο στον κύριο Μεγάλεμο, ο οποίος εχθές εκπροσωπώντας Παγκυπρίως σχολικές εφορίες είπε αυτό, τόνισε ότι εμείς θέλουμε να φύγει η ευθύνη πρόσληψης των συνοδών, δεν έχουμε κατάστηση και το ξαναλέω γιατί πρέπει να λέμε τις αλήθειες και να αναλαμβάνει.
0: Δεν ξέρω αν επιθυμεί κανείς να αναλάβει αυτή την ευθύνη, να σας πω την αλήθεια.
1: Ο μόνος που πρέπει να αναλάβει αυτή την ευθύνη είναι το Υπουργείο Παιδείας.
0: Ναι.
1: Κανείς άλλος. Δεν γίνεται να αυτή η διαδικασία είναι από όπου και να την πάρεις, κύριε Παπαντονίου, είναι δυσλειτουργική.
0: Ναι.
1: Αποφασίζεται ένας αριθμός συνοδών, θεωρητικά βάσει αναγκών, ενημερώνονται όχι τόσο γρήγορα οι εφορίες, πρέπει να οργανώσουν, γιατί όλη αυτή η διαδικασία γίνεται στο τέλος του καλοκαιριού, αντιλαμβάνεστε, υπάρχει κόσμος που είναι με άδειες και όλα τα συναφή, και έχουμε αρχές του Σεπτέμβρη να κάνουμε διαδικασίες για καινούριους συνοδούς, να βλέπουμε αντικαταστάσεις και να έχουμε παιδιά, το ξαναλέω και φέτος είχαμε, που έλαβαν Παρασκευή το συνοδό τους και Δευτέρα πήγανε στο σχολείο. Δεν γίνεται να προσλαμβάνει σχολική εφορία, έτσι.
0: Ναι.
1: Να μην προλαμβάνει ουσιαστικά βάση εξατομικευμένων αναγκών. Υπάρχει ένας κατάλογος στον οποίο πάνω υπάρχουν άτομα, μια μεγάλη πλειοψηφία που έχουν απολυτήριο μέσα εκπαίδευσης.
0: Αυτό θα σας ρωτούσα. Γίνεται να είναι συνοδός ένας άνθρωπος?
1: Όχι. Απαιτούμενο.
0: Ναι, ναι, το ξέρω ότι γίνεται. Απλά θέτω ερώτημα με την έννοια, μπορεί να ανταποκριθεί ορθά? Εγώ μπορώ να ανταποκριθώ σωστά που δεν γνωρίζω πώς να χειριστώ και να είμαι συνοδός ενός ανθρώπου που έχει εξειδικευμένες ανάγκες?
1: Μάλιστα. Που μπορεί και για τους ακροατές σας, ποιες είναι αυτές, κάποιες από αυτές?
0: Ναι, μπορεί να έχω όλη την καλή πρόθεση και να είμαι ο καλύτερος άνθρωπος, αλλά δεν έχω τις γνώσεις.
1: Δεν έχει σχέση με την καλοσύνη. Όταν έχεις ένα παιδί που έχει επιληπτικά επεισόδια.
0: Μάλιστα.
1: Όταν έχεις ένα παιδί που δεν έχει λεκτική επικοινωνία. Όταν έχεις ένα παιδί που μπορεί να έχει δυσγραφία και να χρησιμοποιεί τεχνικόν εξοπλισμό που εσύ δεν ξέρεις καθόλου πώς χρησιμοποιεί αυτόν τον εξοπλισμό. Όταν έχεις ένα παιδί με τετραπληγία. Μιλάμε.
0: Άρα δεν ξεκινάμε από λάθος βάση.
1: Εντελώς. Και γι' αυτό λέμε ότι τοποθέτησή μας είναι ότι πρέπει να υπάρξει ολιστική αναδιάρθρωση του θεσμού, να θεσμοθετηθεί ο σύνοδος. Δεν υπάρχει επάγγελμα του συνοδού. Οποιοδήποτε, κυρία Παπαντονίου, αν έχει τελειώσει, αν έχει ολοκληρώσει, αν έχει αποφοιτήσει από λύκειο ή από μια τεχνική σχολή, μπορεί να είναι συνοδός. Για τους λόγους που αναφέραμε και πολύ σωστά είπατε, εγώ δεν θα μπορούσα προσωπικά να είμαι συνοδός.
0: Αλήθεια το. Ναι, δεν θα μπορούσα εγώ προσωπικά. Αλλά να σας ρωτήσω και κάτι άλλο. Ένας άνθρωπος που έχει εξειδικευτεί σε αυτό, έχει κάνει σπουδές, αντιλαμβάνομαι ότι θα θα χρειάζεται και αντίστοιχο κίνητρο, απολαβές και κίνητρα και όλα αυτά.
1: Δεν
0: ούτε αυτά υπάρχουν.
1: Κίνητρα. Δεν υπάρχουν, γιατί για να πούμε τις πραγματικότητες, εργάζονται 10 μήνες το χρόνο και κάθε Ιούλιο και κάθε Αύγουστο είναι στην ανεργία, ενώ θα μπορούσαμε ως κράτος τον Ιούλιο και τον Αύγουστο να κάνουμε καταστήσεις των συνοδών και έτσι να δημιουργήσουμε ένα μητρό συνοδών που θα ξέρουμε ότι αυτοί οι συνοδοί μπορούν να έχουν μια εξειδίκευση για τα παιδιά με αυτισμό. Αυτή μια εξειδίκευση για τα παιδιά με κινητικές αναπηρίες, για παιδιά που έχουν επιληπτικά επιζώδια, ναι. Παιδιά με δυσγραφία, ακουστική, οπτική
0: και
1: αναπηρία.
0: Και γιατί είναι ειδική για αυτά τα παιδιά, έτσι. Μάλιστα. Δηλαδή τι απαιτείται.
1: Θα μπορούσαμε να επενδύουμε το 2026. Αυτά βέβαια πρέπει να γίνουν χρόνια πριν, έτσι, και δεν μπορούν να γίνουν και από τη μια μέρα στην άλλη, αλλά πρέπει να ληφθεί μια απόφαση και πρέπει να κινηθούμε βάσει ενός πλαισίου. Γιατί το άλλο, κύριε Παπαντονίου, ότι τα πιο δύσκολα περιστατικά, εμένα με στεναχωρεί που πάντα τα πιο δύσκολα περιστατικά της αναπηρίας μένουν εκτός, όχι μόνο από τα σχολεία, αλλά τώρα μιλάμε στα σχολεία. Ένα παιδί που έχει συνοδό και έχει αυξημένες ανάγκες, έτσι πολλές προκλήσεις, έτσι ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Και η συνοδός του αρρωσταίνει, όπως όλοι αρρωσταίνουμε, έτσι. Λείπει, όπως όλοι λείπουμε κάποιες μέρες. Στις πλήθες των περιπτώσεων, αυτό που γίνεται, παίρνουν οι διευθύνσεις στους γονείς και τους λένε: ξέρετε, κρατήστε τα παιδιά σας στο σπίτι. Είχαμε πολύ πρόσφατα το περιστατικό που οι ορομήσει του κυβερνητικοί θα έκαναν απεργία. Και ποιοι ήταν ο τελευταίος στόχος της αμάξης πάλι? Ήταν τα παιδιά με αναπηρίες. Γιατί τα σχολεία ενημέρωσαν τους γονείς ότι, ξέρετε, λόγω της απεργίας μη φέρετε τα παιδιά σας, γιατί δεν μπορούμε εμείς να διατηρήσουμε τα παιδιά σας στο σχολείο εφόσον δεν υπάρχουν συνοδοί. Επομένως, αφού κατανοούμε με αυτόν τον τρόπο τη σημαντικότητα του συνοδού και νέος ο συνοδός είναι η πρώτη εύλογη προσαρμογή που πολλά παιδιά χρειάζονται. Και τι χρειάζονται για να είναι προσβάσιμο το εκπαιδευτικό περιβάλλον. Επομένως, πρέπει να τους δώσουμε και τις απολαβές και τους όρους εργασίας, έτσι, ώστε να έχουμε τους συνοδούς που ανταποκρίνονται στις εξατομικευμένες ανάγκες των παιδιών. Την ίδια ώρα τώρα.
0: Είναι θέμα νομοθεσίας, για να τα βάζουμε 101.
1: Βέβαια.
0: Μάλιστα. Άρα είναι θέμα που πρέπει να δουν οι βουλευτές να κάνουν πρόταση νόμου, αν δεν έρθει νομοσχέδιο. Δηλαδή να μην τα ρίχνουμε όλα στην κυβέρνηση. Μπορούν και οι βουλευτές και τα κόμματα να κινητοποιηθούν.
1: Μπορούν να νομοθετήσουν και βέβαια πρέπει να ληφθεί και πολιτική απόφαση ως προς το ότι δίνουμε ακόμα περισσότερα, αυξάνουμε τις πιστώσεις σε ό,τι αφορά τους συνοδούς των παιδιών. Για παράδειγμα, κυρία Παπαντονίου, ακόμα ένα θέμα. Το ωράριό τους είναι 7.30 με 1.35.
0: Ναι, τα απόγευμα.
1: Είναι προαιρετικό τα παιδιά που θέλουν να μείνουν στο ολοήμερο. Αν ο συνοδός δεν μπορεί.
0: Και δεν είναι θέλουν. Μπορεί οι γονείς να μην μπορούν έτσι να επιστρέψουν στο σπίτι τη συγκεκριμένη ώρα. Γιατί εργάζονται.
1: Θέλουμε τους γονείς να εργάζονται ή δεν θέλουμε τους γονείς να εργάζονται. Πρέπει να αποφασίσουμε. Πιστεύω ότι θέλουμε. Αυτό το πιστεύω, δεν το λέω. Θέλουμε τους γονείς να εργάζονται.
0: Και οι γονείς θέλουν, ειδικά οι ανάγκες είναι τεράστιες. Ας είμαστε ειλικρινείς, όταν υπάρχουν.
1: Δεν είναι μόνο θέμα
0: και είναι όμως και αυτό, πρέπει να το σκεφτούμε αυτές τις οικογένειες. Οι πλήστες είναι και διαφορετικές οι ανάγκες που υπάρχουν στην καθημερινότητα. Ας είμαστε ειλικρινείς.
1: Έτσι είναι. Πολύ πιο μεγάλες οι ανάγκες μιας οικογένειας. Αν μια οικογένεια έχει εισόδημα κάθε μήνα 5.000 ευρώ, λέω τώρα ένα αυξημένο ποσό, έτσι, και δεν έχει άτομο με αναπηρία, και μια οικογένεια είναι 5.000 ευρώ και έχει άτομο με αναπηρία, μπορεί να είναι και 3.000 συγκριτικά πιο κάτω.
0: Ναι, και αυτά πρέπει να τα βάζουμε μπροστά.
1: Πρέπει να το βάζουμε σε όλα, στη φορολογική μεταρρύθμιση, στις διάφορες παροχές. Σε όλα πρέπει να μπαίνει ο παράγοντας αναπηρίας. Μ' άρεσε η εισαγωγή σας, γιατί είπατε ότι μιλάμε πολύ συχνά μαζί για ποικίλα θέματα. Γιατί η αναπηρία αφορά κάθε τομέα, κάθε έκφαση της κοινωνίας. Δεν αφορά μόνο, ας πούμε, το Υφυπουργείο Πρόνοιας και τις παροχές. Ναι. Όχι. Αφορά την υγεία, αφορά την παιδεία, αφορά την εργασία. Αφορά τα πάντα. Και εμείς πρέπει να φροντίζουμε οι γονείς των παιδιών ναι. αναπηρίες να εργάζονται, να είναι στην αγορά εργασίας. Επομένως, πώς θα διασφαλίσω ότι το παιδί τους μπορεί να μείνει στο ολοήμερο σχολείο, όταν ο συνοδός, το ωράριο του τελειώνει 7.30 και είναι προαιρετικό. Αν μπορεί να μείνει και το απόγευμα, ως τις 4, θα αμείβεται με 8 ευρώ την ώρα.
0: Μάλιστα.
1: Με 8 ευρώ την ώρα είναι ένα δελεαστικό ποσό που ένας συνοδός δεν θα πάει να βρει μια άλλη δουλειά και να αμείβεται part-time το απόγευμα με ένα μεγαλύτερο ποσό.
0: Και συνήθως πρέπει... έχουν δεύτερη δουλειά. Συνοδείας είμαστε επίσης ειλικρινείς με τους περισσότερους για να επιβιώσουν. Δεν είναι κακό.
1: Βέβαια, βέβαια. Βέβαια έχουν δεύτερες δουλειές. Και βεβαίως

0: έτσι, με ένα συνοδό που έχει ένα παιδί με επιληψία, που έχει ένα παιδί που δεν έχει λεκτική επικοινωνία.
1: Μάλιστα.
0: Και πρέπει να είναι μαζί του συνέχεια.
1: Ναι.
0: Ήταν ενοχλητικό εχθές που ακούσαμε τον κύριο Κουτσίδη. Πρέπει να προσέχουν πάρα πολύ η λειτουργία του Υπουργείου Παιδείας, τι ακριβώς λένε, να μας λέει ότι δεν γίνεται, πουθενά δεν γίνεται, όχι λέει, δεν γίνεται να υπάρχει ένα συνοδός ανά παιδί. Βεβαίως και γίνεται.
1: Εξαρτάται και από τις ανάγκες κάθε παιδιού, έτσι, για να ξεκαθαρίσουμε.
0: Μάλιστα. Και θα έπρεπε να είναι όρος απαράβατος ότι όταν έχεις παιδί με μη λεκτική επικοινωνία, σαφώς χρειάζεται συνέχεια κάποιον δίπλα του. Όταν έχεις παιδί με τετραπληγία, λέω τώρα δύο παραδείγματα, έτσι. Σαφώς πρέπει.
1: Μα άμα δεν τα λέμε, γιατί είναι και μπορεί να υπάρξει επιθετικές συμπεριφορές, μπορεί να υπάρχει άγνοια. Μα αυτά πρέπει να τα λέμε, να τα αντιμετωπίσουμε για να γίνεται και με ορθό τρόπο η ενσωμάτωση, στην οποία το Υπουργείο Παιδείας μας λέει συνέχεια, έτσι, ότι το σχολείο όταν είναι ανοιχτό για όλους. Είναι ανοιχτό, αλλά πρέπει να τους δίνουμε ίσες ευκαιρίες όλους.
0: Έτσι. Και επειδή αναφερθήκατε σε επιθετικές συμπεριφορές και σας ευχαριστώ.
1: Μα δεν το ακούτε πολύ συχνά αυτό.
0: Καθημερινά πολλαπλές φορές.
1: Δεν το θέλουμε στην τάξη μας, γιατί είναι επιθετικός με τα άλλα παιδάκια.
0: Μάλιστα. Και δεν μπαίνει παράμετρος ότι ένα λεπτό. Τι εύλογες προσαρμογές δίνει σε αυτό το παιδί, ώστε να μην είναι επιθετικό. Mm-hmm.
1: Μάλιστα.
0: Και εγώ πολλές φορές τους λέω, κυρία Παπαντονίου, και εμένα άμα με βάλετε, είμαι πάρα πολύ καλή στην ιστορία και στα ελληνικά και ξέρω εγώ στα φιλολογικά μαθήματα. Στην ιστορία. Αν με βάλετε να διδακτώ ιστορία σε μια τάξη που διδάσκεται στα αραβικά που εγώ δεν γνωρίζω, θα είμαι και εγώ αντιδραστική κάποια στιγμή.
1: Ναι.
0: Γιατί θα βαρεθώ. Επομένως είναι προσβάσιμη διδασκαλία. Και για να είναι προσβάσιμη διδασκαλία, πρέπει να έχω δίπλα ένα σύνοδο που αναγνωρίζει τις ανάγκες του παιδιού, αναγνωρίζει την προσβάσιμη τεχνολογία που χρειάζεται αυτό το παιδί, και αυτό με 800 και 900 ευρώ δεν γίνεται. Βέβαια, αυξήθηκε κατά 200 ευρώ σχεδόν ο μισός του συνοδού. Είναι επαρκή όμως τα 900 ευρώ. Είναι ένα σύστημα.
1: Εντάξει, ας διορθωθεί πρώτα η διαδικασία, εγώ θα σας έλεγα, με την έννοια να γίνεται ορθά. Και μπορεί και ένα νέο παιδί που μόλις τελειώνει τις σπουδές του να ικανοποιείται και να αρχίζει και να δούμε τη συνέχεια, αλλά να γίνεται και ορθή διαδικασία.
0: Ξέρετε, η ορθή διαδικασία βέβαια ξεκινάει, για να λέμε, γιατί πείτε ετοιμάζουμε ένα σωστό νομοθετικό πλαίσιο, αμείβονται σωστά οι συνοδοί κτλ. Η διαδικασία ξεκινάει από μια πολυθεματική ομάδα, από μια επαρχιακή επιτροπή δικής αγωγής και εκπαίδευσης, που επειδή η ΚΙΣΟΑ με παρέμβαση της ίδιας της Υπουργού, και της το αναγνωρίζω για να είμαι ειλικρινής, μπαίνει σε αυτές τις διαδικασίες με επιστημονικό προσωπικό, πολλές φορές, κυρία Παπαντονίου, θέλουμε να τραβάμε τα μαλλιά μας. Και θέλουμε να τραβάμε τα μαλλιά μας, γιατί βλέπουμε να παίρνονται αποφάσεις και να οδηγούνται αποφάσεις για παιδιά χωρίς οι επιτροπές αυτές, όχι κάθε φορά, για να μην είμαστε μηδενιστές. Ναι. Κάποιες φορές όμως, και μία φορά θα ήταν πρόβλημα, κάποιες φορές βλέπουμε να παίρνονται αποφάσεις από άτομα που δεν έχουν αναγνωρίσει τις ανάγκες του παιδιού. Εμείς, πριν πάμε κάθε φορά σε μια πολυθεματική, γνωρίζουμε το παιδί, βλέπουμε τις ανάγκες του, ζούμε τις ανάγκες του, αντιλαμβανόμαστε τις ανάγκες του. Κανείς από μια πολυθεματική ομάδα, από μια επαρχιακή επιτροπή, δεν γνωρίζει. Παίρνει κάποια report, κυρία Παπαντονίου, και από τις εκθέσεις που έχει, πολλές φορές δεν δέχονται και τις εκθέσεις των ιδιωτών γιατρών.
1: Άστε, μην ανοίξουμε αυτό το κεφάλαιο της αξιολόγησης, γιατί όχι, θα το ανοίξουμε άλλη φορά. Γιατί πραγματικά ακούω ιστορίες τρελές για το πώς παίρνουν τα παιδιά κάθε χρόνο από αξιολόγηση. Λες και θα διαφοροποιηθεί ένα χέρι, ένα μάτι. Μην το συζητήσουμε τώρα, να σας πω.
0: Μα είναι πολλές που μας λένε. Μα είναι από ιδιώτη, ξέρω εγώ, ψυχολόγο. Είναι από ιδιώτη λόγο. Ένα λεπτό. Δηλαδή δεν αναγνωρίζουμε τους ιδιώτες στην Κύπρο. Πρέπει να είναι κρατική δημόσια πάλι. Πού το γράφει αυτό?
1: Ακούστε με. Ναι, ακούστε με λίγο, γιατί είναι πολλά τα ερωτήματα που έρχονται για σας. Περιμένουν λεωφορείο για παιδιά με ειδικές ανάγκες στη Λευκοσία από τις 14/9 και δεν απαντά το Υπουργείο. Ξέρετε εσείς κάτι τέτοιο, να επικοινωνήσουν μαζί σας?
0: Να επικοινωνήσουν μαζί μας στο 22-266-100 και στο 22-266-200.
1: Ναι, γιατί δεν καταλαβαίνω περισσότερες λεπτομέρειες. Μου στέλνουν τώρα μηνύματα.
0: Για ό,τι θέλουν οι ακροατές.
1: Είναι παιδιά με ειδικές ανάγκες, λέει, και δεν απαντούν για λεωφορείο.
0: Επικοινωνήσουν και τώρα.
1: Είναι τα ολοήμερα που τα είπαμε και πριν, ότι δεν μπορούν να φοιτήσουν παιδιά. Είπε η κυρία Ανθοπούλου τα προβλήματα, ότι προαιρετικά και πολλοί δεν μπορούν να πούν. Είναι σε σχέση και με τώρα, δεν μπορούσε να μπει αυτή η συζήτηση. Με ρωτάνε την ώρα που γίνεται παράλληλη συζήτηση για την κατάργηση των καταλόγων και τους νέους εκπαιδευτικούς που είναι εξειδικευμένοι σε αυτά τα παιδιά. Δεν θα μπορούσε να μπει.
0: Αυτή η σχέση με τον κατάλογο των διοριστέων και των διορισίμων είναι ένα.
1: Εγώ το αντιλαμβάνομαι, αλλά θα μπορούσαν να είναι.

0: και εκπαιδευτικοί που έχουν ειδίκευση που δεν είναι διορισμένοι, δεν θα μπορούσαν να στηρίξουν.
1: Είναι άλλος ο σχολικός σύμβουλος και είναι άλλος ειδικός εκπαιδευτικός.
0: Μάλιστα.
1: Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Σε κάποιες τάξεις πρέπει να υπάρχει δεύτερος εκπαιδευτικός, σε κάποιες τάξεις πρέπει να υπάρχει και ειδικός εκπαιδευτικός, αλλά πάλι είναι εντελώς διαφορετικός ο σύνοδος του παιδιού. Είναι κάτι εντελώς διαφορετικό.
0: Οι βουλευτές χθες, πέρα από τα ωραία λόγια και ό,τι συμφώνησαν, είμαι σίγουρη μαζί σας, τι θα κάνουν κάτι?
1: Δεσμεύτηκε ο κύριος Σαββίδης και τα μέλη της Επιτροπής, έδειξαν ενδιαφέρον ότι θα παρακολουθούν το θέμα. Πάνω απ' όλα όμως παρακολουθούμε εμείς το θέμα, κυρία Παπαντονίου, και μαζί σας και μαζί με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Παρακολουθούμε το θέμα εμείς και πιέζουμε εμείς και είμαστε σε συζήτηση με το Υπουργείο της Παιδείας, γιατί όλα αυτά τα συναντάμε κάθε χρόνο και όλα αυτά πρέπει να αλλάξουν. Να μπει ένα χρονοδιάγραμμα για να αρχίσουν να αλλάζουν. Γιατί είναι πάρα πολύ καλό ότι φέτος υπήρξαν περισσότεροι συνοδοί.
0: Ναι.
1: Πρέπει να περάσουμε στο επόμενο στάδιο, που το επόμενο στάδιο, που έπρεπε να είχε περάσει πριν 10 χρόνια η πολιτεία, έτσι, είναι να περάσουμε στην ολιστική αναδιάρθρωση και στη θεσμοθέτηση του επαγγέλματος του σχολικού βοηθού και του σχολικού συνοδού ως εύλογη προσαρμογή προς τα παιδιά μας. Γιατί πάντοτε πρέπει να έχουμε γνώμονα ότι όταν ερχόμαστε και λέμε με αυτό το παιδί είναι αντιδραστικό, με αυτό το παιδί δεν παρακολουθεί, πρέπει να ξέρουμε και να έχουμε μια συνάρτηση αν αυτό το παιδί έχει λάβει κάθε εύλογη προσαρμογή, έτσι ώστε να είναι επιτέλους αυτό το περιβάλλον προσβάσιμο, απόλυτα ισότιμα και χωρίς διαφορά.
0: Απόλυτα ισότιμα. Αυτό που λέτε, τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο. Όπως κάθε παιδί που μπαίνει σε ένα δημόσιο σχολείο. Σύντομα θα σας καλέσω, γιατί έρχονται τα μηνύματα, ήμουν σίγουρη για την αξιολόγηση.
1: Θα
0: τα πούμε, κυρία Ανθοπούλου. Ευχαριστώ πολύ. Καλό σας
1: μεσημέρι. Γεια σας. Γεια.
0: Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Εκτός έδρας αποστολές για Ομόνια και Πάφος FC σε Europa και Conference League. Μετά την νίκη στην πρεμιέρα στη Σλοβενία, η Ομόνια για το 2-2 κόντρα στην Τσέλιε. Ξεκίνημα με ψηλό βαθμό δυσκολίας στην Ιταλία για την Πάφος FC κόντρα στην Αταλάντα. 5η 15 Οκτωβρίου, δεύτερη αγωνιστική στη League Phase του Europa League, Τσέλιε Ομόνια στις 7:45. Πρεμιέρα των αγώνων στη League Phase του Conference League, Αταλάντα Πάφος FC στις 10. Η προσπάθεια και των δύο κυπριακών ομάδων ζωντανά στον Sport FM 95. Η μετάδοση των αγώνων είναι μια προσφορά της Alumil, της X-Cars και της Veni Cook & Dine.
4: Σε κάθε σπίτι, όταν ένα φως ανάβει, κάτι ξεκινά. Το διάβασμα του αγαπημένου μας βιβλίου. Ένα τραπέζι που γεμίζει παρέα. Το βράδυ που λέμε το πρώτο «Καλώς ήρθες». Κάθε φως που ανάβει, ζωντανεύει μια ιστορία. Στην PGS θα βρεις το φωτισμό που ταιριάζει στο χώρο σου. Τον φωτισμό που ταιριάζει στις δικές σου στιγμές. PGS. Δίνουμε στην ιστορία σου φως.
5: Και η Shell απονέμει τον Jeep Avenger στον Μιχάλη.
6: Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω τη Shell, τη γυναίκα μου και εμένα που το πίστεψε. Α, και την πεθερά μου που δεν το πίστευκε.
7: Μιχάλη, μιλάς μόνος σου, βαλέ.
8: Έμνο πρόβα. Που να έρθει η ώρα να μέτοιμο.
7: Βάλε 20 λίτρα καύσιμα τελευταίας γενιάς Shell V-Power, κατέβασε την εφαρμογή Shell Go Plus και διεκδίκησε ένα από τα 3 Jeep Avenger. Επιβράβευση που νιώθεις, προνόμια που κερδίζεις.
9: Super Home Center. Με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Φυσιτήρας απορροφητήρας 3,3 kW από 39,99, τώρα 27,99.
10: Μεταλλική ραφιέρα με 5 ράφια, 54,99 μόνο.
9: Πελέτικο γενικής χρήσης υδροαποθητικό 4 λίτρα από 35,89, τώρα 31,59.
10: Και 20% έκπτωση σε όλους τους υαλοκαθαριστήρες Βαλέο.
9: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
11: Δράκι, αμεράδες και σαλαμανδρίνες συναντιούνται στα φετινά Carop Awards που είναι βγαλμένα από μύθο. Ο
12: Σύνδεσμος Διαφήμισης και Επικοινωνίας Κύπρου διοργανώνει το 4ο Φεστιβάλ Κυπριακής Διαφήμισης 20 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκοσίας. Συνδιοργανωτής Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών. Μέγας χορηγός ΣΥΤΑ. Χρυσή χορηγή Λίδμ Κύπρου και Allwin. Carop Awards. Εισιτήρια στο more.com.
13: Η ERB Ασφαλιστική και η Αστυνομία Κύπρου, τμήμα Τροχέας Αρχηγείου, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Οδικής Ασφάλειας, σας προσκαλούν σε ανοιχτή εκδήλωση για το κοινό το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο Μετρόπολης Μολ στη Λάρνακα, από τις 10 το πρωί μέχρι και τις 2 το μεσημέρι. Στην εκδήλωση θα υπάρχουν διαδραστικά εκπαιδευτικά παιχνίδια, ειδικός εξοπλισμός του τμήματος Τροχέας, ξυλοπόδαρος, live link, μοτοσυκλετιστές από τη λέσχη μοτοσυκλετιστών, αλλά και πολλές εκπλήξεις και δώρα για μικρούς και μεγάλους. Σας περιμένουμε. Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Για να μην αφήσουμε τα όνειρά μας να γίνουν συντρίμια. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
14: Everyone, τα πάντα εσύ. Με 39 και 99 ευρώ.
15: Κάθε μήνα σ' αγαπώ.
16: Το Epic One είναι και φθινοπορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps. Κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα tablet. Epic. Great Network. Great Value. Για νέες συνδέσεις σε 24μηνο συμβόλαιο μέχρι 21 δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
17: Η κόρη της Αρετής. Μια ιστορία για τη μητρική αγάπη, τη φιλοδοξία και τις επιλογές που καθορίζουν τη ζωή μας. Πρεμιέρα Δευτέρα 12 Οκτωβρίου και κάθε Δευτέρα ως Πέμπτη στις 9 το βράδυ στον ΑΕΦΑ Κύπρου.
18: Δίνεις κάρτα, κερδίζεις ευρώ επιστροφή. Με το πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή, κάθε αγορά με κάρτα Eurobank σου επιστρέφει ευρώ σε πάνω από 850 σημεία πώλησης στην Κύπρο και περισσότερα από 8.500 στην Ελλάδα. Κατέβασε το επιστροφή app σήμερα και ξεκίνα να κερδίζεις. Περισσότερα στο eurobank.cy / επιστροφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
19: Στο περιοδικό Κάπα, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή, τεύχος ταξίδια. Από τη Μάνη στο Ουσμπεκιστάν και από τη Θεσσαλία στο Τόκιο. Κάνουμε πεζοπορία στη Μάνη και καγιάκ και τοξοβολία στη λίμνη Στεφανιάδα. Δοκιμάζουμε κρασιά στη Βουργουνδία, περιπλανιόμαστε στα παζάρια του Ουσμπεκιστάν και βλέπουμε τον κόσμο μέσα από τα μάτια των Ιαπώνων. Γιατί το φθινόπωρο θέλει ταξίδι. Περιοδικό Κάπα, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
20: Στην Alpha Bank οι καταθέσεις σας αποκτούν αξία. Προθεσμιακή κατάθεση με επιτόκιο 2,10% για 12 μήνες. Γιατί στην Alpha Bank η απόδοση γράφεται με αλφα κεφαλαίο. Το επιτόκιο προσφέρεται σε νέες και υφιστάμενες καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ. Η καταβολή του τόκου πραγματοποιείται στη λήξη της προθεσμιακής κατάθεσης. Όροι και προϋποθέσεις στα καταστήματα και στην ιστοσελίδα της Alpha Bank.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
21: Την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix Telephony της ETA Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
0: Και επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι με το συνταξιοδοτικό. Θα ασχοληθούμε και σήμερα. Ένα ζήτημα το οποίο αφορά όλους μας. Καθημερινά παρακολουθούμε ένα διαρρεωστόν τύπο. Τα ποσοστά, αν θέλετε, σε σχέση με τις αυξήσεις και την συνολική μεταρρύθμιση όπως διαμορφώνεται σήμερα και πόσα θα λαμβάνουν οι συνταξιούχοι την επόμενη τριετία, γιατί από 5 πάμε σε 3 χρόνια. Πίνακες που δίνει το Υπουργείο Εργασίας, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τα χρόνια εισφορών όσο και τα επιδοτούμενα. Ένα νομοσχέδιο όμως που από ό,τι αντιλαμβάνομαι ακόμη υπάρχουν ενστάσεις ως προς το περιεχόμενό του από όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές. Γενικός Γραμματέας και Βεφιλόγη Προς Ρουσουνίδης μαζί μας. Κύριε Ρουσουνίδη, καλό μεσημέρι.
22: Καλό μεσημέρι, αγαπητή Οριάννα, και εσάς και στους ακροατές σας.
0: Δεν ξέρω αν αντιλαμβάνομαι λάθος, κύριε Ρουσουνίδη. Έγιναν βήματα, αλλά νιώθω ότι δεν έγιναν όλα όσα πρέπει να πάει με την σύμφωνο γνώμη από ό,τι αντιλαμβάνουμε όλων των πλευρών στην Βουλή.
22: Κοιτάξτε, καταρχάς να ξεκινήσω λέγοντας ότι θα πρέπει να το πιστώσουμε στην κυβέρνηση ότι μετά από 46 και πλέον χρόνια προωθεί αυτή τη μεταρρύθμιση, τη συνταξιοδική μεταρρύθμιση, μια νομίζω πολύ μεγάλη μεταρρύθμιση που αφορά το σύνολο της κοινωνίας, το σύνολο των συμπατριωτών μας, τους υφιστάμενους συνταξιούχους, αλλά και τους μελλοντικούς και τις επόμενες γενναίες. Άρα, λέγοντας αυτά, νομίζω κάποιος μπορεί να αντιληφθεί πολύ εύκολα ότι το όλο θέμα χρήζει της απόλυτης προσήλωσης, σοβαρότητας και βεβαίως με την ευθύνη που διακατέχει το επιμελητήριο της χώρας, τον κύριο εκφραστή της επιχειρηματικής κοινότητας της χώρας, θα πορευθούμε στην όλη συζήτηση, στην οποία, να υπενθυμίσω, έχουμε μπει συμφωνώντας ότι δεν θα υπάρξει μείωση στις υφιστάμενες ή τις μελλοντικούς συνταξιούχους συντάξεις, ότι δεν θα αυξηθούν οι εισφορές, δεν θα αυξηθεί το όριο συνταξιούχου.
0: Εντάξει, δεν θα αυξηθούν οι εισφορές τώρα, κύριε Ρουσουνίδη, γιατί δεν ξέρω στην επόμενη.
22: Ναι. Θα έρθω, αγαπητή Οριάννα. Και βεβαίως το ύψιστο να διασφαλίσουμε την βιωσιμότητα του ταμείου και σε καμία περίπτωση να μην μεταφέρουμε τα οποιαδήποτε βάρη στις επόμενες γενιές, στα παιδιά μας ή στα παιδιά των παιδιών. Από εκεί και πέρα, όπως έχεις και εσύ πει πολύ ωστά στον πρόλογο σου, υπάρχουν κάποιες επιφυλάξεις ως προς το προτινόμενο μονοσύνομο σχέδιο. Όμως αυτά που ακούσαμε σήμερα και την περασμένη Παρασκευή, αν θέλετε, από τον Υπουργό, τον οποίο να ευχαριστήσουμε για την επικοδομητική διάθεση και νομίζω ακούει, είναι σε θέση να ακούει και να λαμβάνει υπόψη τις προτάσεις, διότι είδαμε με χαρά ότι κάποιες από τις προτάσεις μας έχουν ήδη ληφθεί υπόψη. Κάτι το οποίο μας δίνει την αισιοδοξία ότι κινούμαστε προς την θετική κατεύθυνση.
0: Σήμερα ακούσατε και άλλα βήματα από πλευράς Υπουργού?
22: Συζητήσαμε αυτά της Παρασκευής και νομίζω κινούμαστε προς την ορθή κατεύθυνση και βεβαίως είναι από τις λίγες φορές όπου όλοι οι κοινωνικοί εταίροι εργαζόμαστε προς για τον ίδιο σκοπό, στην δημιουργία των μέγιστων συγκλήσεων, ούτως ώστε να πάει όσο το δυνατόν πιο συγχρονημένο το νομοσχέδιο στη Βουλή και να μην έχουμε, αν θέλετε, άλλες ιστορίες εκεί που ενδεχομένως να παιχτούν και κάποια προεκλογικά παιχνίδια, σκοπιμότητες κτλ. Θα πρέπει όλοι, και όταν λέω όλοι, και οι κοινωνικοί εταιρείες αλλά και οι βουλευτές, να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων, γιατί πρόκειται για ενδεχομένως και την πιο σοβαρή μεταρρύθμιση που έχει γίνει μέχρι στιγμής.
0: Θα το καθυστερήσει ο κύριος Μουσούτας, δηλαδή, γιατί ο κύριος Μουσούτας μας λέει ότι θα πάει άμεσα, άρα δεν υπάρχει.
22: Η πρόθεση του Υπουργού είναι να μην πάει. Εμείς αυτό που λέμε ότι θα πρέπει να εξαντλήσουμε τον διάλογο και να δημιουργηθούν οι μέγιστες δυνατές συγκλήσεις. Θέλω να πιστεύω ότι υπάρχει έδαφος και θα προσπαθήσουμε, αν και τα περιθώρια που έχει θέσει είναι ασφιχτικά και ίσως αισιόδοξα πέραν του κανονικού, όμως και εμείς αφού κρατώμενοι, αν θέλεις, την αγωνία των συμπατριωτών μας, θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το άπαντο δυνάμεό μας ώστε να προλάβουμε αυτές τις ημερομηνίες που θέλει. Από εκεί και πέρα όμως θεωρώ ότι εάν είναι ένα μήνα κάτω ή δύο μήνες πάνω και ούτω καθεξής, δεν θα πρέπει να ενοχλεί αυτό, διότι είναι μια πολύ σοβαρή μεταρρύθμιση και όπως είπα και προηγουμένως θα πρέπει να τύχει της απόλυτης προσήλωσης και στη λεπτομέρειά της.
0: Για το ΚΕΒΕ τούτη την ώρα, κύριε Ρουσουνίδη, ποιο είναι το ζήτημα για το οποίο θέλει περισσότερο έτσι να διευκρινιστούν πράγματα, να συζητηθεί, να διαφοροποιηθεί, ίσως να ξεκαθαρίσει, δηλαδή πού είναι η δική σας κόκκινη γραμμή?
22: Κοιτάξτε, είχαμε λάβει και τεχνοκρατική υποστήριξη από έμπειρη εταιρεία ευγνωσμένου κύρους, παγκόσμιου κύρους, αν θέλετε. Τρέξαμε και εμείς τη δική μας μελέτη εσωτερικά. Βρήκαμε κάποιους προβληματισμούς, κάποιες ανησυχίες που είχαμε. Τα ευρήματα αυτά τα θέσαμε και ενώπιον των συλλογικών μας οργάνων και του ανώτατου της εκτελεστικής μας επιτροπής, όπου τα ενέκρινε και στείλαμε και την σχετική επιστολή, το σχετικό απόμνημα προς το Υπουργείο, όπου αριθμίσαμε μια σειρά από κάποιων σημείων τα οποία μας προβληματίζουν ή δημιουργούν συγκεκριμένες επιφυλάξεις, όπως για παράδειγμα την αναπροσαρμογή του βασικού και του πληρωματικού μέρους της σύνταξης. Εκεί έχουμε ζητήσει, για παράδειγμα, να τηρηθεί νομική γνωμάτευση για τη συνταγματικότητα της μείωσης της συμπληρωματικής σύνταξης, η οποία διαφαίνεται ότι θα υπάρχει, διότι εδώ θεωρούμε ότι υπάρχει ένα θεμελιωμένο δικαίωμα ενός εκάστοτου που εισφέρει αυξημένες εισφορές για να απολαμβάνει αυξημένη σύνταξη στο τέλος της ημέρας. Διότι το σύστημά μας, όπως όλοι γνωρίζουμε, είναι αναλογικό, είναι ανταποδοτικό. από εκεί και πέρα θα πρέπει να διασαφινιστεί ότι εάν και εφόσον υπάρχει πρόβλεψη για ενδεχόμενη αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών, θα πρέπει να υπάρχει και πρόνοια τότε να επεξεργαστούμε και ίσως το όριο συνταξιοδότησης. Διότι είναι δύο από τους τρεις πυλώνες που είχαμε προσυμφωνήσει για να μπούμε στη συζήτηση αυτή. Εάν ένας από αυτούς τους τρεις δεν θα υφίσταται πλέον, θα πρέπει να ξανασυζητηθούν και οι τρεις. Από εκεί και πέρα, εμείς θεωρούμε ότι υπάρχει και σε ένα βαθμό άνηση μεταχείριση του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, άρα θα πρέπει να δούμε να μας παρουσιάσουν κάποια συγκριτικά παραδείγματα, ούτως ώστε να δούμε κατά πόσον αν υπάρχει κάποια αντισυναγματικότητα στη διαφορετική μεταχείριση των ασφαλισμένων με βάση την αρχή της ισότητας. Είναι πολύ σημαντικό και αυτό. Επίσης, ο περιορισμός της εξαίρεσης από τις εξκράτεια πληρωμές και προμηθειών, η πλήρη διαγραφή αυτής της πρόνοιας αυξάνει το εργοδικό κόστος και αποθαρρύνει βεβαίως και την επιβράβευση της παραγωγικότητας και απόδοσης. Οπότε, και αυτό είναι ένα από τα σημεία που μας ανησυχούν ή μας προβληματίζουν, αν θέλετε. Επίσης, οι ασφαλιστικές εισφορές σε μερίσματα εργαζόμενων και μετόχων. Αυτό νομίζω μιλάει από μόνο του. Εμείς διαφωνούμε κάθετα με αυτό. Θα πρέπει να διασφαλιστεί εκ νέου ότι η δήλωση μερισμάτων ως εισόδημα για σκοπούς κοινωνικών ασφαλίσεων δεν θα συνεπάγεται διπλή επιβάρηση. Διότι τα μερίσματα
0: υπάρχει περιθώριο για να συζητηθούν επί της ουσίας πολλά θέματα τα οποία βάζετε κάτω.
22: Υπάρχουν με αυτά που μας έχει αναφέρει προφορικά ο αρμόδιος υπουργός, να επαναλάβω. Θεωρούμε ότι κινούμαστε προς την ορθή και θετική κατεύθυνση.
0: Ναι. Με τα ταμεία προνοίας στο δεύτερο πυλώνα που το θέσατε έτσι, αν θέλετε, και ως προϋπόθεση να έχετε μια γενικότερη εικόνα για τις προθέσεις, πού βρισκόμαστε?
22: Κοιτάξτε, η θέση μας νομίζω είναι ξεκάθαρη και κρυστάλλινη. Τα ταμεία προνοίας, εμείς θεωρούμε ότι θα πρέπει να παραμείνουν σε εθελοντική βάση και να δοθούν συγκεκριμένα κίνητρα και εργαλεία σε εργαζόμενους και επιχειρήσεις, ούτως ώστε να βοηθηθεί η επέκταση αυτού του θεσμού. Από εκεί και πέρα, να σημειώσω όμως ότι...
0: Θέλετε να σας το ξεκαθαρίσει ο Υπουργός αυτό πριν προχωρήσετε σε οποιαδήποτε συμφωνία ή όχι? Για σας δεν υπάρχει θέμα να συζητήσετε?
22: Κοιτάξτε, τρέχει παράλληλα αυτή η συζήτηση, όμως έχουμε αποδεχτεί να μην αποτελέσει τροχοπέδι ως προς την κατάθεση τουλάχιστον του νομοσχεδίου έχει που αφορά τον πυλώνα 0 και τον πρώτο πυλώνα, ούτως ώστε να μπορέσουν να απολαύσουν αυξημένες συντάξεις σαν πατριώτες μας. Όμως για το συγκεκριμένο θέμα, το οποίο θα ήταν καλύτερα βεβαίως να συζητηθεί μαζί και να πάμε προς την σύνταξη της μεταχείρισης σε ολιστική, με μια ολιστική προσέγγιση, σίγουρα είναι καλύτερο. Από εκεί και πέρα όμως, τουλάχιστον αποσπασματικά, αν θέλετε, ξεχωριστά για ταμεία προνοίας, αυτό που μπορώ να σας πω ευθαρσώς, είναι ότι εμείς, επαναλαμβάνω, διαφωνούμε με την υποχρεωτικότητα. Θεωρούμε ότι θα πρέπει να παραμείνουν σε εθελοντική βάση, να δοθούν τα κίνητρα και τα εργαλεία για επέκταση αυτού του θεσμού. Αλλά λέγοντας όλα αυτά, να επαναλάβω ότι δεν είμαστε δογματικοί, είμαστε ανοιχτοί σε διάλογο και οποιαδήποτε ενδεχόμενη παρουσίαση μιας άλλης πρότασης, εμείς είμαστε θετικοί στο να την μελετήσουμε.
0: Άρα, κύριε Ρουσουνίδη, εγώ να κρατήσω ότι μέχρι τέλος του χρόνου θα καταφέρουμε ουσιαστικά να πάει με όσο το δυνατό περισσότερα σημεία συμφωνημένα ενώπιον της Βουλής.
22: Όπως είπα και προηγουμένως, αγαπητή Ριάννα,
0: είναι η πρόθεση σας το θέμα.
22: Είναι ένα πολύ αισιόδοξο σενάριο αυτό το χρονικό περιθώριο.
0: Μα ο Υπουργός είπε ότι κάποιοι αρχές του Γενάρη θα πάρουν και τις αυξήσεις.
22: Εντάξει, δεν μπορώ να σχολιάσω τα λεγόμενα του Υπουργού. Εγώ αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι θα προσεγγίζουμε με πάσα σοβαρότητα και υπευθυνότητα ως διακατέχει το επιμελητήριο της χώρας εδώ και 100 χρόνια που έχει ζωής και ευελπιστώ ότι θα δημιουργηθούν οι μέγιστες δυνατές συγκλήσεις, διότι εάν ομιγέννητο η παρελπίδα πάει ένα νομοσχέδιο το οποίο δεν είναι ούτε κατά το ίμιση συμφωνημένο μεταξύ των κοινωνικών εταίρων, ενδέχεται να πέσει θύμα, αν θέλετε, προεκλογικών σκοπιμότητων και
0: ναι,
22: άλλων.
0: Αυτό υπάρχει ανησυχία.
22: Χωρίς να εννοώ το σύνολο των βουλευτών, για να είμαστε και ξεκάθαροι.
0: Δεν έχει σημασία, είναι έχουμε... τοποθετήσεις κομμάτων πλέον. Παίζουμε σε σκληρό. Είναι, είναι προεδρικές, κύριε Ρουσουνίδη. Ναι.
22: Γι' αυτό καλό και από αερός όλους, μα όλους και όλους τους βουλευτές και τα κόμματα, ουέ και αλίμονο, εάν χρησιμοποιηθεί η συνταξιωτική μεταρρύθμιση για τον οποιοδήποτε, αν θέλετε, παράλληλο σκοπό ή μια οποιαδήποτε σκοπιμότητα, είναι πολύ σημαντικό για τα δημόσια οικονομικά, για τη χώρα μας, για τους μελλοντικούς συνταξιούχους, για τα παιδιά μας και τα παιδιά των παιδιών μας. Και πραγματικά θα πρέπει να το δούμε με πάσα σοβαρότητα και υπευθυνότητα.
0: Να σας ρωτήσω, επειδή συζητούσαμε και πριν σε σχέση με τα οικονομικά δεδομένα, την ενεργειακή κρίση, ανησυχεί το επιμελητήριο και τα μέλη του η κατάσταση της οικονομίας σήμερα?
22: Κοιτάξτε, πρέπει να ομολογήσουμε ότι τα τελευταία δύο χρόνια διανύουμε μια κατάσταση οικονομικής σταθερότητας, μιας καλής, αν θέλετε, δημοσιονομικής διαχείρισης, εξού και οι αναβαθμίσεις που έχουμε από τους ύπους αξιολόγησης, εξού και το ότι το χρέος έχει πάει κάτω του 60%, πολύ κάτω του 60% και μπορούμε να δανειστούμε πολύ χαμηλότερα επιτόκια. Παρόλα αυτά υπάρχουν εξωγενείς παραγόντες που επηρεάζουν την οικονομία, μια μικρή οικονομία όπως του νησιού μας, πυροδοτούν πληθωριστικές πιέσεις και άλλες. Είμαστε στη διάθεση της πολιτείας, αλλά έχουμε και ανοιχτή γραμμή, θα πρέπει να πω, και με τους αρμόδιους υπουργούς αλλά και με την Προεδρία, ώστε να μπορέσουμε να φανούμε όσο πιο ωφέλιμοι, με εισηγήσεις και ενδεχομένως κάποτε και προβληματισμούς ως προς την προσέγγιση κάποιων ζητημάτων, ούτως ώστε να οι κραδασμοί που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην οικονομία λόγω της γεωπολιτικής κρίσης, της ενεργειακής κρίσης και άλλα, να είναι όσο το δυνατόν πιο λίγοι στη χώρα μας. Μια χώρα η οποία από το 12-13 γεντέστεν δανείζεται από διαδοχικές κρίσεις και άλλα.
0: Υπάρχει μια γενικότερη ανησυχία και για την επόμενη
22: υπάρχει
0: μέρα.
22: Υπάρχει ανησυχία, όμως επαναλαμβάνω, θεωρώ ότι η διαχείριση που γίνεται είναι αρκετά καλή και μας δίνει την αισιοδοξία να πιστεύουμε ότι μπορούμε να διαχειριστούμε και την επόμενη, διότι θα υπάρχει και επόμενη κρίση σίγουρα.
0: Ευχαριστώ, κύριε Ρουσουνίδη. Θα παρακολουθούμε και θα είμαστε σε επικοινωνία. Ευχόμαστε το συντομότερο δυνατόν να ολοκληρωθεί αυτός ο διάλογος και να πάμε σε σχέση με τη μεγάλη μεταρρύθμιση.
22: Να ευχαριστώ για την πρόσκληση. Αλλά την επόμενη φορά να με παίρνετε και την επόμενη μέρα του παιχνιδιού της Ομόνιας, διότι κάθε φορά που
0: βέβαια, ρωτάμε.
22: Σήμερα, απόψε, παιδί Ομόνια. Άρα θα πρέπει να τα πούμε ίσως και αύριο.
0: Εντάξει, να τα πούμε. Είσαστε έτοιμος, θα πάτε στον αγώνα?
22: Το
0: ξέρω γι' αυτό. Δεν ξέρω που είσαστε τώρα. Λέω μπορεί να είσαστε κάπου εκεί για να θα τον παρακολουθήσετε και θα κάνουμε. Έτσι είναι. Υπήρχε συζήτηση λοιπόν και θα ζητήσουμε σχόλιο. Ευχόμαστε να είναι θετικά και τα αποτελέσματα της Ομόνιας σήμερα να δώσει νίκες. Έτσι.

0: Έτσι είναι, γιατί σήμερα έχουμε την θέση του. Μας ζήτησε μερικά λεπτά ακόμη για να τοποθετηθεί. Θέλω να δώσω κάποιες ειδήσεις μέχρι να μιλήσουμε μαζί του και να πούμε τα περισσότερα. Θέλω να σας πω για αυτό το σχέδιο, το οποίο και θα παρουσιάσω, για τις νοσηλευτές, κοινωνικό λειτουργό και φροντιστή στο σπίτι, τι προβλέπει ο σχεδιασμός της κυβέρνησης και πώς θα λειτουργούν οι κινητές ομάδες. Υπάρχει έτσι η πρόθεση, όπως είπε και η υφυπουργός πρόνοιας, η κυρία Παυλού, νοσηλευτής από πόρτα σε πόρτα, φροντιστής για κάθε ανάγκη, κοινωνικός λειτουργός, ακόμη και για τη συμπλήρωση αιτήσεων και κρατικών εγγράφων, μεταφορά προς και από δομές παροχής υπηρεσιών υγείας. Ο σχεδιασμός για τη λειτουργία της κινητής μονάδας παροχής υπηρεσιών σε ηλικιωμένους είναι σχεδόν έτοιμος και αναμένεται να αρχίσει να υλοποιείται, γι' αυτό θα δούμε και τις λεπτομέρειες, από 1η Ιανουαρίου το 2027. Όπως σημειώθηκε, ένας στους 5 κατοίκους της χώρας είναι πλέον άνω των 65, άρα υπάρχουν και οι μεγαλύτερες ανάγκες. Είναι κανένας άνθρωπος να μην μείνει μόνος. Έχω δήλωση της υφυπουργού κοινωνικής πρόνοιας στην εφημερίδα «Ο Φιλελεύθερος», γιατί η συναισθηματική υγεία είναι ένα κεφάλαιο παραμελημένο το οποίο πρέπει να ανοίξει. Πρέπει να κρατήσουμε το χέρι κάποιου να μην είναι μόνος, να τον ακούμε και να αντιλαμβανόμαστε τις ανάγκες. Ένα πρόγραμμα που θα γίνει πιλωτικά, και αυτά θέλω να μάθω. Πώς, ποιοι θα επιλέγονται, δεν ξέρω αν θα είναι όπως το κόκκινο κουμπί και έχουμε έτσι συγκεκριμένες αποφάσεις, και μετά από 3 μήνες θα αξιολογηθεί και θα δούμε αν θα συνεχίσει. Τώρα κεντρικό ρόλο στο πρόγραμμα θα έχουν οι κοινωνικοί λειτουργοί, οι οποίοι και θα αναλαμβάνουν την αξιολόγηση των αναγκών κάθε ηλικιωμένου. Είναι πολύ μεγάλος ο ρόλος των κοινωνικών λειτουργών και ελπίζω να υπάρχουν οι κοινωνικοί λειτουργοί αυτοί που θα μπορέσουν να ανταποκριθούν, να αξιολογούν και να δημιουργηθεί ένα κέντρο ουσιαστικά εξυπηρέτησης του πολίτη. Αυτός πρώτος πυλώνας, ο δεύτερος είναι σε σχέση με την νοσηλεία. Και οι νοσηλευτές, τώρα επίσης ένα θέμα τεράστιο που ανοίγουμε, νοσηλευτές θα επισκέπτονται τους ηλικιωμένους και θα τους παρέχουν τις υπηρεσίες τους, νοσηλευτές που αυτή την ώρα έχουμε μεγάλο πρόβλημα σε σχέση με την διαθεσιμότητά τους. Εδώ κλείνουν κλίνες νοσοκομείων, όπως μας ενημέρωσαν τις προηγούμενες μέρες, και ιδιωτικών μονάδων, γιατί δεν υπάρχουν νοσηλευτές. Δεν ξέρω πώς θα βρούμε αυτούς τους νοσηλευτές του την ώρα που δεν υπάρχουν για να πηγαίνουν προς τους ηλικιωμένους. Και ο τρίτος πυλώνας θα είναι επαγγελματίες που θα βρίσκονται σε κινητές μονάδες, που θα αναλαμβάνουν τις ανάγκες που μπορεί να προκύψουν μέσα από την καθημερινότητα, και αυτό μπορεί να είναι από την ετοιμασία φαγητού μέχρι την μετακίνηση και συνεργασία με άλλους φορείς, ώστε να παρέχονται όλα όσα πρέπει στους ηλικιωμένους μας για να μην νιώθουν μόνος. Ένα πρόγραμμα ιδιαίτερα απαιτητικό, το οποίο αν λειτουργήσει νομίζω θα δώσει έτσι μια διαφορετική εικόνα και μια διαφορετική στήριξη στους ανθρώπους που όλοι τους ευχαριστούμε για εδώ που έφτασαν μέχρι σήμερα και στην θέση των οποίων θα βρεθούμε όλοι. Να σας πω παράλληλα και την άλλη είδηση σε σχέση με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας που βρίσκεται στις Βρυξέλλες στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, όπου μίλησε για την ανάγκη που υπάρχει για μεγαλύτερη ευελιξία από την Ευρωπαϊκή Ένωση στη λήψη εθνικών μέτρων για το ενεργειακό κόστος και για περαιτέρω αναστολή του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών. Είναι ένα θέμα το οποίο έθεσε και ο Υπουργός Οικονομικών, πάρα με κοινή γραμμή, ο κύριος Κεραυνός, στην συνεδρία ΕΚΟΦΗΝ, σε σχέση με τον τρόπο που πρέπει να δοθεί έτσι περισσότερη ελευθερία στη λήψη εθνικών μέτρων. Και λέει ο κύριος Χριστοδουλίδης ότι το αίτημα είναι απλό και ξεκάθαρο. Η ανάγκη επίδειξης περαιτέρω ευελιξίας από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη λήψη εθνικών μέτρων είναι κάτι που ζητούν αρκετά μέλη, θα το στηρίξουμε σε ό,τι αφορά το ενεργειακό κόστος Και επίσης για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο, χαιρέτησε τη νέα πρόταση της Ιρλανδικής Προεδρίας, η οποία, όπως είπε, βασίζεται στην επιτυχημένη πρόταση που είχε υποβληθεί κατά την Κυπριακή Προεδρία. Ανέφερε ότι η Κύπρος αντιλαμβάνεται και στηρίζει την ανάγκη ενίσχυσης νέων πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η άμυνα και η ασφάλεια, η ανταγωνιστικότητα και το μεταναστευτικό, αλλά όχι εις βάρος της κοινής αγροτικής πολιτικής, του Ταμείου Συνοχής και της πολιτικής συνοχής, από τα οποία υποφελούνται οι Ευρωπαίοι ηγέτες. Αυτά κατά την είσοδό του θα δούμε τα όσα θα συζητηθούν. Δεν είναι μόνο η Κύπρος, η αλήθεια να λέγεται, που συζητά για αυτή την ευελιξία που πρέπει να υπάρχει την ώρα που η ενεργειακή κρίση είναι σε παγκόσμιο πλέον. Είναι παγκόσμιο θέμα, άρα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία στα κράτη-μέλη. Πάμε, δίνουμε συνέχεια στο θέμα. Δώσαμε το χρόνο στο Γενικό Γραμματέα της ΣΕΚ, τον κύριο Ανδρέα Μάτσα, και είναι τώρα μαζί μας. Κύριε Μάτσα, καλό μεσημέρι.
1: Κύριε Παπαντονίου, καλό μεσημέρι, απολογούμε.
0: Μαστίσατε, τι συνεδριάζετε, τι αποφασίσετε, κύριε Μάτσα, ήταν πολύ σημαντικό.
1: Ήταν ενημερωτικού χαρακτήρα.
0: Α, εντάξει, ωραία.
1: Συνάντηση, οπότε τα ανακοινώσιμα μέτρα νομίζω να τα αφήσουμε για κάποια επόμενη.
0: Ωραία, θα το κρατήσω.
1: Και...
0: εντάξει, το σημειώνω. Απλά ήθελα να δώσουμε όλες τις πλευρές. Μιλούσαμε πριν και με τον Γενικό Γραμματέα του ΚΕΒΕ, τον κύριο Ρουσουνίδη, και θέλω να ακούσω και την ΣΕΚ μετά και τη σημερινή συνάντηση σε σχέση με το αν προχώρησε ακόμη παραπέρα. Γιατί προχτές μιλούσαμε για 3 βήματα θετικά προς τα μπρος. Σήμερα μπορούμε να μιλούμε αριθμητικά για περαιτέρω βήματα.
1: Εντάξει, σήμερα δεν είχαμε οποιαδήποτε εξέλιξη σε σχέση με την δυνατότητα, την προοπτική βελτίωσης, περαιτέρω βελτίωσης των ρυθμίσεων. Επικεντρώθηκε κυρίως το θέμα του 12% η σημερινή συνάντηση. Καταγράφεται ως θετικό σημείο αναφοράς, το οποίο ελπίζω να επιβεβαιωθεί στην πράξη, το γεγονός ότι υπάρχει προφανής πρόθεση για να βελτιωθεί η εισήγηση όπως αυτή έχει τεθεί ενώπιον των κοινωνικών εταίρων. Έχουμε επαναλάβει τις θέσεις μας, τους προβληματισμούς μας, την φιλοσοφία πίσω από την οποία προκύπτουν οι εισηγήσεις που έχουμε καταθέσει. Είναι σημαντική αυριανή μέρα σε σχέση με το γεγονός ότι θα μας αποσταλεί το αναθεωρημένο πλαίσιο του νομοσχεδίου που αφορά τον πρώτο πυλώνα, έτσι ώστε να έχουμε κάτι πιο συγκεκριμένο.
0: Αναθεωρημένο βάσει των όσων ανακοινώθηκα, φαντάζομαι, στην προηγούμενη συνάντηση. Δεν είναι κάτι διαφορετικό.
1: Βάσει των όσων έχουν ανακοινωθεί αυτό.
0: Ναι, διότι σήμερα είδαμε και στη δημοσιότητα τις ασκήσεις επί χάρτου του Υπουργείου Εργασίας σε σχέση με τις, με τις αλλαγές που γίνονται και ποιες θα είναι οι συντάξεις με αριθμούς πλέον.
1: Κοιτάξτε, αυτό το οποίο είναι σημαντικό.
0: Τις είδατε, συμφωνείτε εσείς ότι έτσι έχουν τα πράγματα?
1: Κοιτάξτε, αυτό το οποίο είναι σημαντικό είναι το γεγονός ότι με τις νέες ρυθμίσεις έχουν αποτραπεί οι προφανείς μειώσεις που θα επέρχονταν μετά την λήξη της μεταβατικής περίοδου της πενταετίας. Αυτό είναι ένα θετικό σημείο αναφοράς. Αν θυμάστε την τελευταία φορά που είχαμε μιλήσει, εκφράζαμε την ανησυχία μας αλλά και τη διαφωνία μας ως προς το γεγονός ότι προδιαγράφονταν αρνητικές εξελίξεις, ανατροπές μετά την ολοκλήρωση της μεταβατικής περίοδου. Οπότε είναι σημαντικό το γεγονός ότι ανατρέπεται με βάση τις νέες ρυθμίσεις η όποια πιθανότητα μειώσεων στις συντάξεις. Είναι σημαντικό επίσης το γεγονός ότι μειώνεται η περίοδος ολοκλήρωσης της παραχώρησης των αυξήσεων. Η πενταετία έχει μειωθεί στα 3 χρόνια.
0: Ναι, αυτά που είπαμε.
1: Αυτά τα οποία έχουν δει το φως της δημοσιότητας. Ναι. Και πρέπει να αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχουν ζητήματα τα οποία είναι κομβικής σημασίας να διευκρινιστούν ή πολύ περισσότερο να συμφωνηθούν.
0: Ωραία, βοηθήστε με λοιπόν για τη ΣΕΚ. Ποια είναι τα σημεία στα οποία πρέπει ουσιαστικά να υπάρχει περαιτέρω, εγώ δεν θα πω διαβούλευση, να εργαστείτε περισσότερο, γιατί για σας είναι, να πω, κόκκινη γραμμή, είναι σημεία τα οποία δεν επαναχωρείται άλλο?
1: Κοιτάξτε, πρέπει να είμαστε συνεπείς σε αυτό το οποίο έχουμε πει από την πρώτη στιγμή όλοι μας. Δεν δεχόμαστε μειώσεις συντάξεων.
0: Μα δεν θα γίνει, θα γίνει αυτό.
1: Ωραία. Ναι, είναι σημαντικό να τα επαναλαμβάνουμε, γιατί πολλές φορές τα αυτονόητα δεν είναι και δεδομένα.
0: Μάλιστα.
1: Άρα δεν προκύπτει καμία μείωση συντάξεων, δεν προκύπτει καμία αύξηση συνεισφορών. και δεν επεκτείνεται, δεν διαφοροποιείται το όριο συνταξιοδότηση.
0: Αύξηση συνάκτηση... συνέσφορων προσωρινά.

0: Τον μπορούμε να το εγγυηθούμε για μετά την τριετία.
1: Πρέπει να επενθυμίσουμε κάτι το οποίο είναι δεδομένο. Το 12 έγινε μια συμφωνία ανά πενταετία αύξηση κατά μισή μονάδα συνεισφορών προς το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Οπότε μέχρι το 2039 θα έχουμε μια περαιτέρω συνολική αύξηση 1,5%.
0: Μάλιστα.
1: Δεν μπορεί να συζητηθεί η οποιαδήποτε άλλη επιβάρηση προς τους εργαζόμενους, προς τις επιχειρήσεις, γιατί κανείς
0: δεν μπορεί αν είναι στα πλαίσια μιας μεταρρύθμισης, γιατί μιλάμε τώρα ότι αλλάζουν όλα.
1: Εντάξει, η μεταρρύθμιση βελτιώνει, δεν δυσχεραίνει καταστάσεις. Και είναι γι' αυτό που έχουμε πει ότι μία από τις στοχεύσεις που από κοινού θέσαμε ήταν η δημιουργία επάρκειας στις συντάξεις.
0: Ναι.
1: Από τη στιγμή που είναι δεδομένο ότι η επάρκεια δεν μπορεί να προκύψει σε απόλυτο βαθμό μέσα από την μεταρρύθμιση του πρώτου πυλώνα που είναι το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, έχουμε ζητήσει, αυτή είναι ξεκάθαρη θέση της, να βελτιώσει το κράτος την ενίσχυση που προσφέρει ως μέρος της κοινωνικής του παρέμβασης προς τους χαμηλοσυνταξιούχους σε ό,τι αφορά τον πυλώνα 0, και παράλληλα θα πρέπει να συμφωνηθεί η ενσωμάτωση στην μεταρρύθμιση του δεύτερου πυλώνα που είναι ο θεσμός των Ταμείων Προνοίας. Ένα θέμα το οποίο συζητήθηκε επαρκώς στην Τεχνική Επιτροπή, και θα ξεκινήσει η συζήτηση σε σχέση με τον καθορισμό των πλαισίων και των προϋποθέσεων στο Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα στις επόμενες συνεδρίες.
0: Δόθηκε ημερομηνία για το πότε θα καταθέσει ο Υπουργός τελικά, γιατί έχω μπερδευτεί με τα όσα έρχονται σε μένα πληροφόρηση, το νομοσχέδιο στη Βουλή. Άλλαξε ο Υπουργός.
1: Ήμουν συνεπής από την πρώτη στιγμή, το διατηρώ μέχρι σήμερα, κυρία.
0: Όχι, τι σας είπε. Δεν είπα ότι εσείς λέτε αντίθετο.
1: Όχι, με ποια έννοια. Εγώ είχα πει από την πρώτη στιγμή, πρέπει να αποφεύγουμε να μιλάμε με χρονοδιαγράμματα, για να μην μας ξεπερνούν. Πρέπει να αποφεύγουμε να μιλάμε με αριθμούς, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι μέσα από τη συζήτηση, τον διάλογο, αυτά ανατρέπονται και διαφοροποιούνται. Και πρέπει να αποφεύγουμε να δίνουμε ποσοστά. Ακριβώς για να μην δημιουργούμε εντυπώσεις οι οποίες διαφοροποιούνται. Πρέπει να, αν προστρέξετε πίσω στον χρόνο, θα δείτε πόσο αυτά έχουν διαφοροποιηθεί.
0: Πάρα πολύ. Δεν τώρα έχω, σε σχέση, σας είπε κάτι ότι θα καταθέσει σήμερα ο Υπουργός.
1: Τι θα καταθέσει ο Υπουργός.
0: Το νομοσχέδιο σας είπε πότε θέλει, γιατί μαθαίνουμε διάφορες ημερομηνίες κάθε φορά.
1: Κοιτάξτε, έχουμε προγραμματισμένες συνεδριάσεις στο Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα μέχρι τις 27
0: Μάλιστα.
1: Του 8.
0: Εντάξει, βέβαια αρχικά ήταν ότι θα το καταθέσει και θα συζητάτε παράλληλα. Δεν ξέρω τώρα αν αυτό δεν θα γίνει.
1: Νομίζω ότι, αν θέλετε την προσωπική μου άποψη, θεωρώ ότι θα ήταν λίγο επίφοβο να συζητάμε σε δύο διαφορετικά σώματα το ίδιο θέμα, γιατί ενδεχομένως να προκύψει το εξής τραγελαφικό. Στο ένα σώμα να υπάρχει υιοθέτηση θέσεων και στο άλλο σώμα να υπάρχει απόκληση ή διαφοροποίηση. Θεωρώ ότι δεν θα βοηθούσε μια τέτοια προσέγγιση. Είναι πολύ πιο σημαντικό να μπορέσουμε να καταλήξουμε στις βασικές τουλάχιστον αρχές και ρυθμίσεις στο Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα, γιατί η κατάθεση ενός νομοσχεδίου στην Βουλή, το οποίο θα είναι σε μεγάλο βαθμό συμφωνημένο από τους κοινωνικούς εταίρους, περιορίζει την ανάγκη αλλά και την πιθανότητα για μεγάλης χρονικής διάρκειας και έκτασης συζητήσεων στην Βουλή.
0: Για μένα, κύριε Μάντσε, να σας πω την άποψή μου, χωρίς να αντιλαμβάνομαι πολλά για τους αριθμούς και τις συζητήσεις που γίνονται, είναι πιο σημαντικό ο κόσμος να γνωρίζει, γιατί αυτή την ώρα παίζουν σχετικά διαφημιστικά και τρέιλερ, δίνονται στη δημοσιότητα οι αυξήσεις και όλα αυτά ότι θα τα λάβουν από 1η Ιανουαρίου και μπορεί για ορισμένους να μην σημαίνουν τίποτα, αλλά για κάποιους άλλους και τα 20 και τα 50 και τα 100 ευρώ, και δεν νομίζω αυτό να είναι αλακισμός, ότι θα τα λάβουν αρχές τέλη Ιανουαρίου, να είναι πολύ σημαντικό. Ενώ πρέπει να τους πούμε την αλήθεια.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Οι εργασιακές σχέσεις δεν είναι telemarketing. Δεν ανακοινώνω, αναθεωρώ, ανατρέπω. εμείς ακολουθούμε μια συγκεκριμένη πορεία. Είναι σημαντικό να βγαίνει προς τα έξω ως ανακοίνωση αυτό το οποίο είναι.
0: Ναι. Ενώ μπορεί και να μην είναι εφικτό τέλη Ιανουαρίου να λάβουν αυτά τα ποσά.
1: Να σας πω κάτι. Πρόθεσή μας είναι να δοθούν οι βελτιώσεις στις συντάξεις 1η Ιανουαρίου.
0: Ναι.
1: Αυτό το οποίο όμως έχουμε δώσει ως εναλλακτική επιλογή είναι ότι σε περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό, είναι προτιμότερο να γίνει ένας σωστός...
0: Αναδρομικά να δοθούν.
1: Ακριβώς, σχεδιασμός. Ναι. Τότε και θα χρειαστεί περαιτέρω μικρή καθυστέρηση. Τότε θα μπορούσαμε να ρυθμίσουμε το ζήτημα μέσα από αναδρομική παραχώρηση των αξίσεων.
0: Ναι, μα το ακούω και από τους εργοδότες αυτό, ότι πιθανώς με όλη την καλή πρόθεση όλων των πλευρών, να μην είναι εφικτό και να λέμε ότι είμαστε τόσο κοντά και να δίνουμε όλη την εικόνα. Πραγματικά...
1: Δεν ξέρω τι θα είναι εφικτό ή όχι, ναι, τελικά. Ναι. Εγώ θα προτιμούσα να ολοκληρωθεί η διαδικασία με τον σωστό τρόπο, να καταλήξουμε σε ένα αποτέλεσμα το οποίο να είναι εποφελές για τους συνταξιούχους και τους σημερινούς και τους επόμενους. Δεν προσβλέπω στο χειροκρότημα της στιγμής, δεν βλέπω κοντόφθαλμα το θέμα της μεταρρύθμισης. Προτιμώ να υπάρξει, αν χρειαστεί, χωρίς να αλλάζουν προς το παρόν τουλάχιστον τα χρονοδιαγράμματα, οποιαδήποτε καθυστέρηση, υπό την προϋπόθεση ότι αυτή θα βοηθήσει έτσι ώστε το αποτέλεσμα να είναι ακόμα πιο υποφελές για τους επηρεαζόμενους, και αν χρειαστεί να δώσουμε αναδρομικά αυτό το ωφέλιμα.
0: Ναι. Άρα συνεχίζονται, εγώ θα κρατήσω αυτό γιατί ξέρετε μπερδευόμαστε λίγο με τα νούμερα, συνεχίζονται εντατικά οι διαβουλεύσεις παράλληλα με το δεύτερο πυλώνα, το Ταμείο Προνοίας και μια εικόνα που πρέπει να έχετε πριν την ολοκλήρωση αυτών των διαβουλεύσεων, έτσι, ή κάνω κάτι λάθος?
1: Τα λέτε σωστά. Ναι. Εμείς θεωρούμε ότι είναι λάθος.
0: Και με κάποιες ξεκάθαρες για σας προτάσεις σε σχέση με τον πρώτο πυλώνα, όχι μείωση συντάξεων, όχι υποχρέωση για περαιτέρω.
1: Ναι. Είναι η περαιτέρω ενίσχυση ως κοινωνική παρέμβαση του κράτους προς τους χαμηλοσυνταξιούχους.
0: Μάλιστα.
1: Είναι ανοιχτό το θέμα του δεύτερου πυλώνα των Ταμείων Προνοίας, έτσι ώστε να διασφαλίσουμε την επάρκεια στις συντάξεις. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι ανοιχτό ακόμη, ήταν ένα θέμα που συζητήσαμε σήμερα, το 12% είναι αναλογιστική,
0: ναι,
1: αναπροσαρμογή. Έχουμε ενστάσεις σε σχέση με την πρόταση όπως μας έχει δοθεί και έχουμε καταθέσει συμπληρωματικές εισηγήσεις, ναι, και βέβαια είναι ανοιχτό επίσης και το θέμα των χείρων που έχουν χάσει την σύζυγό τους.
0: Α, που δεν περιλαμβάνονται, έτσι, το λέτε από την
1: πρώτη. Ναι. Προς το παρόν δεν περιλαμβάνονται, ναι, όσοι έχουν χάσει την σύζυγό τους πριν από την 1η-1η του 2018. Λαμβάνεστε, ναι, ότι σε αυτή την περίπτωση προκύπτει για μια αδικία η οποία είναι εξόφθαλμη σε σχέση με μόνο κριτήριο, το οπότε κάποιος έχει καταστεί...
0: Αυτό είναι το δικαιολογητικό. Τι είναι το δικαιολογητικό από την άλλη πλευρά γι' αυτό? Μπορεί να είναι αφορά λίγους, αλλά θέλω να ακούσω το σκεπτικό.
1: Είναι η οικονομική επιβάρηση.
0: Μάλιστα.
1: Την που ζητάμε από το κράτος να δώσει περαιτέρω ενίσχυση στην όλη διαδικασία. Αντιλαμβάνεστε ότι μέσα από την μεταρρύθμιση βελτιώνουμε ρυθμίσεις. Να υπενθυμίσω ότι η μεταρρύθμιση δεν γίνεται για το μικρό επόμενο χρονικό διάστημα, αλλά για τις πολλές επόμενες, ναι, δεκαετίες. Αφορά και τους σημερινούς συνταξιούχους, αφορά
0: φορά και εμάς. Και εμάς και τα παιδιά μας, κύριε Βάτση.
1: Τα παιδιά μας, ναι, ενδεχομένως τα εγγόνια, ναι, μας. Μιλάμε για την επόμενη,
0: ναι,
1: επόμενα 40-45 χρόνια.
0: Οι αριθμοί οπότε που βλέπουν το φως της δημοσιότητας είναι κοντά στα όσα εσείς θέλετε?
1: Αν δούμε τους αριθμούς αποσπασματικά,
0: ναι,
1: η απάντηση είναι όχι.
0: Μάλιστα.
1: Αν μπορέσουμε να συνθέσουμε και να ενισχύσουμε αυτά που βλέπουν το φως της δημοσιότητας με τις συμπληρωματικές πολιτικές παρεμβάσεις όπως τις έχω περιγράψει, τότε ναι, είμαστε προς τη σωστή κατεύθυνση. Απλώς αυτό το οποίο έχω πει και χθες δημόσια να το επαναλάβω. Ως ΣΕΚ δεν δίνουμε λευκή επιταγή για κανένα. Εμείς θέλουμε ένα συνολικό, ένα ολοκληρωμένο σχεδιασμό που να αφορά τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος, έτσι ώστε να είμαστε σίγουροι ότι το αποτέλεσμα θα είναι επαρκώς επωφελές για τους σημερινούς αλλά και για τους αυριανούς συνταξιούχους.
0: Και θέλω να πω και το τελευταίο, γιατί το λέω και αυτό, όσο και αν δεν ακούγεται όμορφο, η κυβέρνηση και ο υπουργός μπορεί και να προχωρήσουν χωρίς τη συγκατάθεση κανενός. Ασχέτως τι θα ακολουθήσει, έτσι, για να το λέμε.
1: Κοιτάξτε, αυτό ισχύει ως σημείο αναφοράς θεωρητικά πάντοτε.
0: Ναι.
1: Αντιλαμβάνεστε όμως ότι...
0: Αντιλαμβάνεστε γιατί το λέω, γιατί υπάρχουν δύο διαφορετικές εικόνες τούτη την ώρα.
1: Αντιλαμβάνομαι πολύ καλά γιατί το λέτε. Αλλά πρέπει να αντιληφθούμε όλοι μας και όσοι συμμετέχουμε στη διαδικασία αλλά και η υπόλοιπη κοινωνία που μας παρακολουθεί ότι επειδή μιλάμε για νομοσχέδιο τον τελικό λόγο τον έχει η Βουλή.
0: Ναι. Μια Βουλή που θα είναι και προεκλογική περίοδος και ειλικρινά πρέπει να πάει όσο το καλεί με όση την μεγαλύτερη συνένεση και συμφωνία.
1: Να σας πω κάτι, το ότι έχουμε πει πολύ πρόωρα στην προεκλογική περίοδο προσωπικά με ενοχλεί. Με ενοχλεί γιατί οι αποφάσεις οι οποίες λαμβάνονται με κριτήριο το πώς ικανοποιούμε το λαϊκό αίσθημα χωρίς να βλέπουμε τη μεγάλη εικόνα συνήθως καταλήγουν σε τραγωδίες. Οπότε αυτό το κομμάτι το αφήνω εκτός. Δεν λειτουργούμε έτσι ως εκ.
0: Μακάρι αλλά να μείνει και εκτός Βουλής.
1: Αντιλαμβάνεστε όμως ότι καθηκόντως ως ΣΕΚ έχουμε ήδη κάνει επαφές με κοινοβουλευτικά κόμματα τα οποία αντιλαμβάνονται τους προβληματισμούς που θέτουμε και τις θέσεις τις οποίες έχουμε καταθέσει και σε σχέση με τις τρεις βασικές αρχές τις οποίες έχω αναπτύξει προηγουμένως,
0: ναι,
1: αλλά και σε σχέση με την ανάγκη ο μεταρρυθμιστικός σχεδιασμός να είναι συνολικός και να περιλαμβάνει τον δεύτερο πυλώνα συνταξιοδοτικών παροχών. Οπότε,
0: τι να σας πω τώρα, ότι θα είπαν σίγουρα ότι αντιλαμβάνονται και τις θέσεις των εργοδοτικών των εργοδοτών. Είμαι σίγουρη ότι θα το είπα στις συναντήσεις.
1: Ο καθένας κρίνεται.
0: Σωστό, με την ψήφο του πλέον.
1: Στη βάση της συνέπειας.
0: Έτσι είναι και πώς θα τοποθετηθούν. Και κλείνουμε.
1: Οι τοποθετήσεις έχουν γίνει και δημόσια. Θεωρώ ότι είναι καταγεγραμμένες και έχουν αποτυπωθεί.
0: Και θα το δούμε στη συνέχεια γιατί νομίζω θα συζητήσουμε πολλές φορές ακόμα.
1: Στη συνέχεια και βέβαια επειδή θέτεται ως σαν τη διαστολή της θέσης των εργοδοτών. Πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν πολλοί τρόποι να συγκεραστούν απόψεις. Υπάρχουν και πολλοί τρόποι το θετικό αποτέλεσμα να είναι συνολικό και συλλογικό. Οπότε,
0: ναι, τις θέτω γιατί είναι η κοινωνική εταίρη που επίσης έτσι πρέπει
1: σαφώς.
0: Είστε όλοι μαζί σε αυτό το διάλογο.
1: Σαφώς. Ναι. Οπότε υπάρχουν τρόποι ακόμη για αυτά που αρχικώς ή εξόφθαλμα θεωρούνται ως αποκλίνουσες τάσεις να συγκεραστούν και να οδηγήσουν προς το ίδιο θετικό αποτέλεσμα.
0: Ευχαριστώ.
1: Αναμένουμε ότι θα μπορέσουν να οδέσουν προς αυτή την κατεύθυνση οι εξελίξεις έτσι ώστε...
0: Να μας πείτε πιο ξεκάθαρα πράγματα, ένα, δύο, τρία, ότι κλείνουν τα κεφάλαια.
1: Εντάξει, όταν ξεκαθαρίσουν και ολοκληρωθούν οι όλες οι διαδικασίες, προτιμώ να τα πούμε τότε. Γιατί σας λέω
0: όχι,
1: ότι...
0: θα τα λέμε και ενδιάμεσα για να δούμε πού πάει το πράγμα, αλλά ξέρετε ο κόσμος ενδιάμεσα... είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε ότι η σύνταξη θα είναι αυτή, τα πλεονεκτήματα είναι αυτά, θα γίνει απλά πράγματα. Νομίζω ότι υπάρχει μια μεγάλη σύγχυση και περιμένουμε πολλά περισσότερα πόσα
1: σκεφτείτε,
0: τελικά θα λάβουμε.
1: Ναι. Απλώς, κύριε Παπαντονίου, πόσο έχουν διαφοροποιηθεί ρυθμίσεις από την πρώτη στιγμή,
0: ναι,
1: που ξεκίνησαν οι δημόσιες τοποθετήσεις μέχρι σήμερα.
0: Έτσι και είναι που εγώ πιστεύω πολύ στο διάλογο όλων των πλευρών. Ναι.
1: Είναι βασική συνιστόσα της δημοκρατίας.
0: Ναι. Σας αφήνω, μας περιμένουν, έχουμε αγώνες ποδοσφαίρου σήμερα, εκτός κυπριακές ομάδες, κύριε Μάτσα, πρέπει να μιλήσω γι' αυτό τώρα.
1: Αγώνες ποδοσφαίρου.
0: Ναι, εκτός Κύπρου. Κυπριακές ομάδες. Γι' αυτό πρέπει. Είσαστε κι εσείς όπως εμένα με το ποδόσφαιρο. Εντάξει, λοιπόν.
1: Όχι, το ποδόσφαιρο είναι μια μεγάλη αγάπη.
0: Όσο προλαβαίνετε. Είσαστε από ΕΛ, εσείς. Είστε από ΕΛ.
1: Η δική μου έχει την ευρωπαϊκή διάσταση. Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια είμαστε εκτός διευθύνων σε ό,τι αφορά τα ευρωπαϊκά.
0: Εντάξει, τώρα το παλεύει η ομάδα σε όλα τα επίπεδα. Έτσι, την παρακολουθείτε.
1: Και θα το καταφέρει.
0: Θα το καταφέρει. Είστε, είστε από ΕΛ και το λέτε και το φωλάζετε. Κύριε Μάτσα, σας χαιρετώ. Καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
0: Φρέμ Γεωργιού, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι.
0: Είδες, έχουν όλοι θέμα. Ο κύριος Ρουσουνίδης πριν με ρωτούσε τι θα γίνει με την Ομόνια. Τώρα ο κύριος Μάντσας δεν παρακολουθεί γιατί είναι το ΑΠΟΕΛ. Όλοι έχουν άποψη. Τι γίνεται, έτοιμες οι ομάδες μας?
2: Να δώσουμε τις απαντήσεις.
0: Γι' αυτό σου λέω.
2: Να δώσουμε τις απαντήσεις. Η Ομόνια θα κάνει ένα πολύ ωραίο διπλό. Η Πάφος στη Σλοβενία, η Ομόνια. Η Πάφος.
0: Εκεί που δεν πήγαμε πουθενά, έτσι, ούτε Σλοβενία, ούτε Ιταλία. Κανείς δεν μας άκουσε.
2: Η Πάφος, αν και είναι πολύ δύσκολος ο αντίπαλος της, έχω ένα αίσθημα από το πρωί ότι έτσι τουλάχιστον τον βαθμό θα τον πάρει.
0: Δεν ξέρω αν ο πρόεδρος προλάβει σήμερα από τις Βρυξέλλες να πάει Ιταλία. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω τώρα, το σκέφτηκα.
2: Είτε πάει είτε δεν πάει, είναι σίγουρο ότι εκείνη την ώρα θα το παρακολουθήσει.
0: Εννοείται. Θα αφήσει τους ηγέτες, αλλά είναι απόψε το δίπλο των ηγετών. Και τι ώρα παίζει η Πάφος?
2: Η Πάφος είναι η ώρα 10.
0: Α, εντάξει. Προλαβαίνει νομίζω. Προλαβαίνει τον πρόγραμμα.
2: Μπορεί να το δουν όλοι μαζί.
0: Ναι. Θα βάλει εκεί τους ηγέτες. Σωστό. άρα είναι πιο δύσκολα για την Πάφο. Καλύτερα τα δεδομένα για την Ομονία.
2: Ναι. Με βάση τη δυναμική του αντιπάλου. Και για τον κύριο Μάτσα, τον οποίο άκουγα, καλά κάνει και είναι θετικός. Χρειάζεται ακόμη λίγο χρόνο.
0: Χρειάζεται. Νομίζω όλοι οι οπαδοί του ΑΠΟΕΛ περιμένουν την επόμενη μέρα έτσι να ανασάνουν λίγο. Δεν είναι.
2: Ναι, την περιμένω.
0: Και δεν έχουμε νεότερα σε σχέση με τους επενδυτές και τα.
2: Εντάξει, είχα μια συνάντηση χθες.
0: Για πες, γιατί έλειπες οποία... χθες, να τα πούμε κι αυτά.
2: Εντάξει.
0: Έλειπε... Ναι. Όχι, να σου πω κάτι όμως. Είχα τη μεγάλη χαρά και τιμή να έρθει στην εκπομπή μου ο Γιώργος Λογίδης.
2: Εντάξει,
0: σας αγαπώ, αλλά είχα Γιώργο Λογίδη.
2: Είμαστε μια χαρά, σημαίνει.
0: Είμαστε σε άλλο επίπεδο και άργησα κιόλας χθες που θα ερχόταν ο Γιώργος. Λέω εντάξει, τα ακούω όλα. Ήταν η μέρα.
2: Το άξιζε όμως, θέλω να πω, γιατί Digital Agenda.
0: Μπράβο.
2: Ήταν.
0: Και εγώ ήθελα πάρα πολύ να παρακολουθήσω. Είναι αυτά που λυπάμαι γιατί κάνω εκπομπή. Αλλά εντάξει, η εκπομπή την αγαπώ και έχει προτεραιότητα κάποιες φορές. Αλλά άκουσες πολλά και αξιόλογα. Για πες τη συζήτηση τώρα για την.
2: Από το πρωί μέχρι το απόγευμα, καθ' όλη τη διάρκεια.
0: Ναι, αλλά έκανε συζήτηση για το ΑΠΟΕΛ.
2: Όχι, δεν έκανα συζήτηση για το ΑΠΟΕΛ.
0: Εντάξει.
2: Όχι, δεν έκανα συζήτηση για το ΑΠΟΕΛ, γιατί ο κύριος Σάββας Γιασί βρίσκεται εκτός Κύπρου.
0: Πήγε να βρει χρήματα, πήγε να βρει παίχτες, τι πήγε να κάνει?
2: Ξέρεις, έχει για άλλες δουλειές ο άνθρωπος.
0: Όχι. Εντάξει, μπορεί όμως να είναι και το ΑΠΟΕΛ μαζί. Λοιπόν, δίνω μικρόφωνο σε λίγο. Πάμε σε διαφημίσεις. Καλή συνέχεια κυρίες και κύριοι. Ευχαριστώ που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Αύριο 12 και 10 σας περιμένω στο ραντεβού μας. Να έχετε όμορφο απόγευμα. Να είστε καλά.
3: Την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων έφερε κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της ITA Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη. Το δελτίο καιρού φέρνουν κοντά σας τα Jack & Jones. Ρούχα με χαρακτήρα για κάθε περίσταση.
4: Ο καιρός σήμερα προβλέπει τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.
5: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Για να τα δεις όλα, BuySell. Κατέβασε το BuySell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home, buysellcypress.com.
6: Ρε φίλε, τι χρειάζεται για να φτιάξεις τον κήπο, το αυτοκίνητο και το σπίτι?
7: Ίνκο.
6: Μόνο Ίνκο?
7: Μόνο Ίνκο. Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, η Ίνκο το έχει.
6: Και για επαγγελματίες.
7: Και για επαγγελματίες και για DIY τύπους.
6: Ίνκο. Όλα τα εργαλεία που χρειάζεσαι σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές.
7: Βρες τα σε όλους τους επίσημους μεταπολιτές Ίνκο πανκύπρια. Ίνκο. Make the world in your hands.
8: Χρειάζεστε προσωπικό? Η Orthodoxo Employment έχει τη λύση. για αξιόπιστο, εργατικό δυναμικό από τρίτες χώρες. Καλέστε σήμερα στο 24 841 111 και δώστε νέα δυναμική στην επιχείρησή σας.
9: Μπορεί να μην ανακάλυψες τον ηλεκτρισμό, αλλά μετακινήσε με αυτόν και μειώνεις τους ρήπους. Είσαι μια καθημερινή πρωτοπόρος. Γιατί αυτή σου η επιλογή μας πηγαίνει όλους μπροστά. Στη Eurobank στηρίζουμε τις επιλογές σου με χρηματοδότηση αυτοκινήτου χωρίς προκαταβολή, με περίοδο αποπληρωμής μέχρι 8 χρόνια και επιλογή σταθερού επιτοκίου. Κάνε την αίτησή σου τώρα και μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/car. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
10: Λοιπόν, για να εξηγούμαστε. Είναι ok να μην ξέρετε τι είναι το ελαστομερές ακριλικό πολυουρεθανικό υβριδικό στεγανοτικό. Το Roof Shield 10 Years Hybrid είναι εδώ για να τα στρώσει όλα. Η ταράτσα προστατεύει το σπίτι και το στεγανοτικό την ταράτσα. Άρα, αν δεν θέλετε υγρασία μέσα, θέλετε Roof Shield 10 Years Hybrid έξω. Ενισχυμένο με Ines Fiberglass. Εύκολο στην εφαρμογή, με μεγάλη αντοχή και τιμή. Roof Shield 10 Years Hybrid από τα Sakaryan Color Centers, Super Home Center και άλλους μεταπολιτές. Στρωθείτε!
11: Everyone, τα πάντα εσύ. Με 39 και 99 ευρώ
12: κάθε μήνα σ' αγαπώ.
10: Το Epic One είναι και φθινοπορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα tablet. Epic. Great Network. Great Value. Για νέες συνδέσεις σε 24 μήνο συμβόλαιο μέχρι 21 Δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις.

0: 25 μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus και ανεβαίνεις επίπεδο. Κυνηγάς εμπειρίες με δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλεια. Κινείσαι παντού με τη δική σου Youth Card. Στέλνεις και λαμβάνεις χρήματα με Contact Pay. Κερδίζεις ευρώ επιστροφή με τις αγορές σου και έχεις τον απόλυτο έλεγχο στο κινητό σου. Level Up στα δικά σου μέτρα. Περισσότερα όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.cy/levelup. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτα της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
2: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: 3, 2, 1, πάμε!
4: Για να κατανοήσεις και να εκτιμήσεις το έργο Πανδότηρα και το δίκτυο Natura 2000, υπάρχει μόνο ένας τρόπος. Θα κλείνεις όλα και ανοίγεις τη ψυχή σου. Αναπνέεις τον καθαρό αέρα που σου παρέχουν τα δάση. Απολαμβάνεις το κρυστάλλινο νερό που σου προσφέρουν τα φυσικά οικοσυστήματα. Παρατηρείς τους επικονιαστές που φροντίζουν για το φαγητό στο τραπέζι σου. Και δεν σταματάς ποτέ να συνυπάρχεις με τη φύση.
5: Η φύση μαζί. Πανδότηρα. Έργο δράσεων για τη διαχείριση του Natura 2000 στην Κύπρο. Ενημερώσου σήμερα στο panδότηρα.cy.
6: Στην Alpha Bank οι καταθέσεις σας αποκτούν αξία. Προθεσμιακή κατάθεση με επιτόκιο 2,10% για 12 μήνες. Γιατί στην Alpha Bank η απόδοση γράφεται με αλφα κεφαλαίο. Το επιτόκιο προσφέρεται σε νέες και υφιστάμενες καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ. Η καταβολή του τόκου πραγματοποιείται στη λήξη της προθεσμιακής κατάθεσης. Όροι και προϋποθέσεις στα καταστήματα και στην ιστοσελίδα της Alpha Bank.
7: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
8: Την εκπομπή On Air Review φέρνει κοντά σας το Fetch. Πάνω από 1000 καταστήματα για να ψωνίσεις ό,τι χρειάζεσαι με άμεση παράδοση στην πόρτα σου. Μπες στο fetch.com.cy ή κατέβας την εφαρμογή Fetch από App Store ή Google Play. Fetch, μέλος του ομίλου GAP Βασιλόπουλος.
9: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία CoFarm. Είναι η ώρα που αξίζει να δώσετε ενέργεια στο σώμα σας με τις πολυβιταμίνες Advances. Η ασφάλεια κάθε ηλεκτρικής εγκατάστασης ξεκινά από τον αξιόπιστο και πιστοποιημένο εξοπλισμό. Στην PGS, ο επαγγελματίας ηλεκτρολόγος βρίσκει υλικά υψηλής ποιότητας για ασφαλείς και αξιόπιστες εγκαταστάσεις.

Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι σε όλους. Φίλες και φίλοι του Sport FM 95, είναι η εκπομπή On Air Review. Μαζί θα μείνουμε μέχρι τις 2 για να δούμε όλες τις εξελίξεις που προκύπτουν στο χώρο του αθλητισμού. Στο μικρόφωνο, όπως πάντα, είναι ο Εφραίμ Γεωργίου. Στην παρέα μας είναι και το Fetch με πάνω από 500.000 προϊόντα ή μισό εκατομμύριο, αν θέλετε να το λέμε, στην πόρτα σου άμεσα. Μπορείς να μπεις στο fetch.com.cy ή να κατεβάσεις την εφαρμογή Fetch από το App Store ή τον Google Play. Εκτός έδρας ευρωπαϊκές προκλήσεις λοιπόν σήμερα για Ομόνια και Πάφο για την δεύτερη αγωνιστική του League Face του Europa League. Οι πρωταθλητές αντιμετωπίζουν οι Τσέλιες στις 7:45 με στόχο να φύγουν με το τρίποντο και θεωρώ ότι είναι παιχνίδι καθοριστικό στην πορεία της Ομόνιας στην συγκεκριμένη διοργάνωση. Στις 10 η Πάφος παίζει με ένα από τα φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου του Conference League, την Αταλάντα, εκτός έδρας και το συγκεκριμένο παιχνίδι, δύσκολη αναμέτρηση, για την οποία έχουμε και για τις δύο αναμετρήσεις έχουμε να πούμε πολλά και διάφορα στη συνέχεια.

Είχαμε νωρίτερα την εξέλιξη με τον Κόνορ Γκόλτσον στον Απόλλωνα. Ο Άγγλος αμυντικός εξασφάλισε το δελτίο υγείας του κατόπιν έγκρισης του Ιατροσυμβουλίου του ΚΟΑ και πλέον τίθεται στη διάθεση του Ερνάν Λοσάδα από το παιχνίδι με την Νέα Σαλαμίνα. Και αυτή είναι μια πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη. Θυμάμαι πριν από λίγο καιρό, εντάξει, είναι γνωστή ιστορία το τι έχει πάθει ο Γκόλτσον, το θέμα με την καρδία, το ότι χρειάστηκε επέμβαση, το ότι χρειάστηκε να πέρασει όλο αυτό το γολγοθά που πέρασε το τελευταίο διάστημα. Πριν από 2-3 εβδομάδες, ίσως και λίγο περισσότερο, μπορεί να είναι και μήνας αν δεν κάνω λάθος, ήταν μια ανάρτηση του Γκόλτσον, έτσι, η οποία ήταν συγκλονιστική και βάζει το όλο θέμα στη σωστή διάσταση. Ήταν μετά από μια προπόνηση του, εντάξει, όπου πήγαινε στο σπίτι και ο ίδιος στην ανάρτηση του έγραψε: «Ποτέ δεν έχω νιώσει πιο περήφανος για τον εαυτό μου σε σχέση με αυτό που έγινε σήμερα». Εντάξει, ο άνθρωπος είχε πάει στην προπόνηση, τελείωσε κανονικά και επέστρεψε στο σπίτι, επέστρεψε στο γήπεδο, στις προπονήσεις και ήταν μια μεγάλη στιγμή για τον ίδιο. Πλέον έρχεται άλλη μια, εξασφάλισε και το δελτίο υγείας και μετράμε αντίστροφα για να το δούμε στους αγωνιστικούς χώρους και σίγουρα είναι πρώτον και κύριο πολύ θετικό που θα το δούμε να επιστρέφει ξανά στα γήπεδα και δεύτερον θα ενισχύσει για τον Απόλλωνα, αλλά αυτό μπαίνει σε δεύτερη μοίρα πραγματικά το γεγονός ότι επιστρέφει, αυτό είναι η ουσία. Να πω επίσης ότι είχαμε νωρίτερα και την ανακοίνωση από την Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου για τους ορισμούς των διαιτητών για την έκτη αγωνιστική. Αυτό που ξεχωρίζει είναι ο ορισμός του κυρίου Κλαούτιο Περέιρα. Συνεχίζουμε δηλαδή με ξένους βαρίστες. Ορίστηκε ως VAR στους αγώνες Άρης ΑΕΚ και Πάφος ΑΠΟΕΛ για την έκτη αγωνιστική. Και η αλήθεια είναι ότι αν κάποιος έβλεπε το πρόγραμμα, οι αγώνες τους οποίους θα έλεγε θα βάλω ξένο βαρίστα, νομίζω πως είναι αυτοί οι δύο οι συγκεκριμένοι. Κλαούτιο Περέιρα, ο οποίος ξανάρθε στο νησί μας, ήρθε την περσινή σεζόν, κάπου μέσα στο Γενάρη πρέπει να ήταν, οι αρχές του Φεβράρι, τέλη Γενάρη, αρχές του Φεβράρι, κάπου εκεί. Ήταν ένα παιχνίδι ανάμεσα σε Ανόρθωση και ΑΕΛ, 2-1 επικράτησε στο συγκεκριμένο αγώνα. Η Ανόρθωση είχε προηγηθεί στο πρώτο ημίχρονο η ΑΕΛ, στο δεύτερο ημίχρονο έφτασε στην ανατροπή η Ανόρθωση στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Ήταν στο VAR εκεί ο συγκεκριμένος διαιτητής. Αλλά αν είναι να κάνουμε κουβέντα για το τι διαιτητής είναι, άτομα έτσι που ασχολούνται με το πορτογαλικό πρωτάθλημα μας μετέφεραν ότι είναι ένας από τους καλούς διαιτητές που υπάρχουν εκεί στο πρωτάθλημα. Και αυτό φαίνεται και από το γεγονός ότι έχει πάρει αγώνες σε προκριματικές φάσεις, σε Euro U17, σε προκριματικές φάσεις ευρωπαϊκών διοργανώσεων και έχει βρεθεί ως τέταρτος διαιτητής στους ορισμούς αρκετών παιχνιδιών και στο Champions League και στο Europa League και στο Conference League. Γενικότερα δηλαδή είναι ένας από τους καλούς διαιτητές της Πορτογαλίας. Μπορεί να μην είναι ο κορυφαίος, αλλά είναι έτσι ένα βήμα ο πίσω είναι, θεωρείται ότι είναι από την ελίτ, προσεγγίζει την ελίτ της Πορτογαλίας. Τα λέγαμε πριν και με την Οριάννα, χθες έγινε μια συνάντηση μεταξύ σωματείου από ελεταιρείας, από Ελκεσά Βαγιασί, ο οποίος εκπροσωπεί τους επενδυτές, για το που βρίσκεται το όλο θέμα και η διαδικασία για να φτάσουν σε μια τελική συμφωνία. Υπάρχουν μερικά σημεία τα οποία χρήζουν περαιτέρω ανάλυσης από τους δικηγόρους των τριών πλευρών. Είναι κάποια ζητήματα τα οποία θέλουν να βρεθούν σε απόλυτη ταύτιση ώστε να πέσουν και οι τελικές υπογραφές. Οι πληροφορίες που έχουμε από πλευρές οι οποίες είναι κοντά στην όλη διαδικασία και δεν είναι ούτε κατά ανάγκη από την πλευρά
της εταιρείας ούτε από την πλευρά του επενδυτή. Είναι κοντά στην όλη διαδικασία. Το θέσω έτσι. Λέω ότι πάει πάρα πολύ καλά η διαδικασία και έστω και αν υπάρχουν κάποιες μικροκαθυστερήσεις δεν σημαίνει το οτιδήποτε, αλλά αντιθέτως όλα κυλούν ομαλά, και ιδίως όταν μιλάμε για τέτοια deal τα οποία προνοούν μέσα εκατομμύρια. Να πάμε λίγο στα απόψινα παιχνίδια, να ξεκινήσουμε από την Ομόνια, η οποία αντιμετωπίζει τη Τσέλιε. Λέγαμε προχθές μαζί με τον Παντελή ότι έτσι το γήπεδο της Τσέλιε δεν είναι το καλύτερο δυνατό γήπεδο από την πλευρά του αγωνιστικού χώρου από αυτό. Τώρα και σαν γήπεδο γενικότερα δεν το λες στολίδι, είναι ένα γήπεδάκι εκεί στο Τσέλιε, δεν το γεμίζουν πάντα, δεν έχουν και το πιο εκδηλωτικό κοινό, αλλά ο αγωνιστικός χώρος και τις δύο προηγούμενες φορές που έπαιξε η κυπριακή ομάδα σε εκείνο το γήπεδο δεν ήταν σε καλή κατάσταση. Σε καλή κατάσταση δεν θεωρώ ότι βρίσκεται και η Τσέλιε, ή τουλάχιστον δεν έχει φτάσει στο σημείο που αναμένουν οι Σλοβαίνοι να φτάσει η Τσέλιε. Και έτσι, όπως εδώ στην Κύπρο είχαμε τις συζητήσεις ότι για κάποιες ομάδες η διακοπή των 3 εβδομάδων ήταν ιδανική, έτσι είχαν τις αντίστοιχες συζητήσεις και στη Σλοβενία, ότι για την Τσέλιε δεν θα μπορούσε να έρθει σε ιδανικότερο σημείο η διακοπή του πρωταθλήματος. Εντάξει, είναι ο προπονητής εκεί, ο Ζόραν Ζελίκοβιτς, ο οποίος είχε για πρώτη φορά όλο τον χρόνο μπροστά του για να δουλέψει μαζί με τους παίχτες, να προσπαθήσει να περάσει κάποια στοιχεία που θέλει. Το Σάββατο η ομάδα της Τσέλια είχε αντιμετωπίσει την Αλουμίνιτς, ξανασχολιάσαμε το όνομα αυτής της ομάδας, και την κέρδισε με 1-0. Είναι στο πλήν 8 από την πρωτοπόρο Μάριμπορ και έχει αγώνα λιγότερο, και αυτό που χρειάζεται είναι να αποκτήσει διάρκεια ώστε να μπορέσει να κάνει και αυτή τη δική της αντεπίθεση. Και τα λέω αυτά γιατί τα λέω, γιατί για την Τσέλια ακολουθεί και ένας αγώνας με την Μάριμπορ και πρέπει να το σκεφτεί και αυτό τον αγώνα, γιατί αν μη τι άλλο γνωρίζουν ότι το σενάριο να διακριθεί στο Europa League δεν είναι τόσο εύκολο, αλλά είναι πολύ πιο σημαντικό να παλέψει για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, και φέτος έτσι κι αλλιώς έφτασε και πολύ κοντά στο να μπει για πρώτη φορά σε League Phase του Champions League, δεν τα κατάφερε. Αυτός είναι ο μεγάλος στόχος, να πάρουν το πρωτάθλημα και του χρόνου να επιδιώξουν και αυτό. Λέγοντας όμως τα δεδομένα αυτά, δεν σημαίνει ότι το συγκεκριμένο παιχνίδι, το σημερινό παιχνίδι, θα το αφήσουν στην άκρη και δεν θα το διεκδικήσουν. Αντιθέτως, η Τσέλιε θα μπει και θα παλέψει για να πάρει την νίκη. Αυτό σημαίνει ότι η Ομόνια θα πρέπει με τη σειρά της να χτυπήσει στα δύναμα σημεία της Τσέλιε. Και ποια είναι αυτά? Η Τσέλιε είναι μια ομάδα η οποία αρέσκεται στο να έχει την μπάλα στα πόδια. Δεν είναι ομάδα επίσης που θέλει πολύ να τρέχει. Είναι ομάδα που θέλει να επιβάλλει το δικό της ρυθμό και την κυριαρχία. Ως εκ τούτου η Ομόνια με τη σειρά της θα πρέπει να σπάσει αυτό το ρυθμό και να φέρει το παιχνίδι στα δικά της μέτρα, να επιβάλλει η Ομόνια το δικό της ρυθμό. Και ένα αστεράκι εκεί πίσω στη Τσέλιε, δεν είναι και η πιο δυνατή γραμμή που, που έχουν οι αμυντικοί, και ως εκ τούτου ίσως η πίεση ψηλά που βλέπουμε κατά καιρού στην Ομόνια να ασκεί, να λειτουργήσει υπέρ των πράσινων. Τώρα στο μυαλό του Χένιγκμπεργκ θεωρώ ότι να δούμε ποιοι θα αγωνιστούν, αλλά είναι πιθανό να δούμε τον Φαμπιάνο κάτω από τα δοκάρια, Κουλιμπαλί, Σάτκα, Μπάλκοβιτς και Ντουβέρ η τετράδα στην άμυνα, Ανδρέου Μάριτς στο χώρο του κέντρου, ο Τάνκοβιτς θα είναι λίγο πιο μπροστά τους, Μοτνόρ και Βάντρο θεωρώ ότι θα είναι στα άκρα, και ο Ντιονύς στην κορυφή της επίθεσης, και είναι μια εντεκάδα, είναι βασική, εντάξει,
στο 99% να το θέσουμε έτσι, ξέρουμε ότι στο πρωτάθλημα θα αγωνίζεται, δεν αγωνίζεται ο Φαμπιάνο. Θεωρώ ότι ίσως να τον βλέπουμε τον Φαμπιάνο στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Άρα εντάξει. Κατά τα άλλα όμως είναι βασικοί οι ποδοσφαιριστές που θα αγωνίσουν. Και είναι πολύ απλό. Με μια νίκη σήμερα η Ομόνια κάνει ένα πολύ πολύ σημαντικό βήμα για να μπορέσει να εξασφαλίσει τη θέση της μέσα στην 24η. Ως εκ τούτου θα πρέπει να πάει και να παλέψει με όλες τις δυνάμεις. Νομίζω αυτά για το παιχνίδι της Ομόνιας με την Τσέλιε. Θυμίζω 7 και 45 είναι η Σέντρα, τηλεοπτική μετάδοση από το ΡΙΚ, ραδιοφωνική μετάδοση από τον Σπορ FM 95, βρίσκεται εκεί ο Παντέλης Παντέλη, και φυσικά ζωντανή ενημέρωση από τη νέα και ανανεωμένη πλατφόρμα του 24 Sports στα live το Match Center. Τώρα για το άλλο παιχνίδι, για την Πάφο που απέναντί της έχει πιο δύσκολο εμπόδιο, έχει την Αταλάντα, όπως και αν το κάνουμε. Η Αταλάντα είναι ομάδα της Serie A, είναι πολύ πιο ψηλό το εμπόδιο σε σχέση με την Τσελιέ. Είναι μάλιστα η Αταλάντα, είναι μια ομάδα η οποία είναι στα φαβορί για την κατάκτηση του Conference League. Okay. Δεν είναι ούτε και η Αταλάντα στο καλύτερο της φεγγάρι. Ο Μαουρίτσιο Σάρι είδε το βασικό του το στόπερ, τον Σκαλβίνη και τον Κεσιέ να αποκομίζουν τραυματισμούς και να βγαίνουν νοκάουτ. Δεν έχει διαθέσιμους ούτε του Σιέν και Κοσουνού. Είναι ο Σουλεμάνα και είναι ο εξτρέμος Σουλεμάνα και ο τερματοφύλακας, ο δεύτερος τερματοφύλακας, ο Μπομπέι, που έτσι κι αλλιώς ήταν εκτός ευρωπαϊκής λίστας, και είναι και ο νεαρός Όμπριτς που δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής. Ουσιαστικά έχει αρκετές απουσίες ο Σάρι. Και όλα τα ρεπορτάζ και στην Ιταλία λένε ότι μάλλον πάμε για rotation από τον Ιταλό coach. Θεωρητικά προφανώς η αναμέτρηση στον Μπέρκαμο έχει ως φαβόρη την Αταλάντα. Όμως σε όσα παιχνίδια φέτος η Αταλάντα μπαίνει με αυτή την ταπέλα, με το γεγονός ότι είναι το φαβορί για την κατάκτηση της νίκης, οι εμφανίσεις δεν το δικαιολογούν και πάρα πολύ υπό τις οδηγίες του Σάρι. Παρουσιάζεται προβλέψιμη και προσεγγίζει συντηρητικά τους αγώνες της. Βέβαια, να θυμίσω μια συζήτηση που είχαμε στο παρελθόν για τον Μαουρίτσιο Σάρι, ο οποίος είναι ένας από τους προπονητές που στην πραγματικότητα είναι αρκετά δογματικός, αρκετά σχολαστικός, δεν αφήνει σχεδόν καθόλου ελευθερία για αυτοσχεδιασμό στους ποδοσφαιριστές, ειδικά στην άμυνα και στη φάση της ανάπτυξης. Έχει ένα πολύ συγκεκριμένο πλάνο και αυτό πάντοτε ακολουθεί. Το Σάρι Μπολ, γιατί είναι ένας από τους προπονητές που έχουν αφήσει το στίγμα τους με το λεγόμενο Σάρι Μπολ, το οποίο βασίζεται σε μια αυστηρή άμυνα ζώνης, όπου η βάση είναι η μπάλα, το που βρίσκεται ουσιαστικά η θέση της μπάλας είναι και η θέση των αμυντικών και των συμπαικτών τους, και ο προσανατολισμός είναι η μπάλα, όχι οι αντίπαλοι ποδοσφαιριστές. Οι αποστάσεις της αμυντικής τετράδας είναι πάντα προκαθορισμένες, πολύ πολύ σπάνια θα τους δούμε να το σπάζουν αυτό. Και απ' την άλλη, στο κομμάτι της επίθεσης, το build-up από τον Μαουρίτσιο Σάρι γίνεται μέσα από συγκεκριμένα τρίγωνα και αυτοματισμούς τους οποίους έχει δουλέψει στην προπόνηση. Οι παίχτες, θέλει τους παίχτες του έτσι να παίζουν γρήγορα, να παίζουν μονοκόμματες πάσες με τη μια, ακολουθώντας ένα μοτίβο προσχεδιασμένο και, ώστε να μην κρατούν πολλή ώρα την μπάλα και να μπορούν μέσα από τη προσχεδιασμένα μοτίβα να μπορούν να μεταφέρουν το παιχνίδι στον αντίπαλο τρίτο. Εντάξει, για την Πάφο έχει μεγάλη σημασία να κρατήσουν οι ποδοσφαιριστές τη συγκέντρωσή τους και ιδίως στο αμυντικό κομμάτι να μπορέσουν να παίξουν με κλειστές γραμμές, να μην αφήσουν πολλά περιθώρια.
είναι ένας προπονητής ο Σάρι που, όπως είπαμε, δεν αφήνει και μεγάλη ευελιξία στους ποδοσφαιριστές του. Άρα δεν θα αντιμετωπίσουν κάτι στην Πάφο που δεν θα αναμένουν. Όμως ακόμη και αν ξέρεις αυτά που θα κάνει ο αντίπαλος, κάποιες φορές είναι δύσκολο και γι' αυτό χρειάζεται μεγάλη προσοχή. Ο Σάπιν, το έχω πει ξανά ότι τον έχω σε μεγάλη εκτίμηση σε σχέση με το πώς διαβάζει αγώνες και πώς μπορεί μέσα από το παιχνίδι να διορθώνει πράγματα, και νομίζω ότι θα χρειαστεί στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Αν είναι να μιλήσουμε και για την εντεκάδα έτσι πριν να κλείσουμε, Μαγεύσκι, Ιωάννου, Νταβίτ, Λουίς, Μάικ και Μπρούνο θεωρώ ότι είναι τα φαβορία για να βρεθούν στην τετράδα της άμυνας. Πέπε, Σούνιτς, εντάξει, Σούνιτς, Πέπε. Και ο Ντράγκομιρ πιο μπροστά τους, Κορέια και Μπιέλ επίσης θα πάρουν φανέλα βασικού, και στην κορυφή της επίθεσης λογικά θα δούμε τον κύριο Λέλε, αν και υπάρχει και ένα σενάριο να δούμε τον Ντράγκομιρ να πηγαίνει μπροστά εκείνος και να φορτώσει και με άλλους ποδοσφαιριστές στο χώρο του κέντρου. Αυτά λοιπόν είχαμε σήμερα. Όλα τα ερωτήματα για τις εντεκάδες θα απαντηθούν στις επόμενες ώρες. Θα ακολουθήσει η εκπομπή Pressing με τη Μαρία Βασιλιάδου, τον Ανδρέα Βιολάρη και τον Λουί Νικολάου. Είμαι σίγουρος πως κάπου εκεί στο στούντιο στη Λευκοσία βρίσκεται και η Στέλλα Σοκράτους και είναι έτοιμη να σας μεταφέρει το αθλητικό δελτίο ειδήσεων, και γι' αυτό εμείς δίνουμε την πάσα και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Γεια σας.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 2. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις μόνο με ένα tap στο McDonald's app.
2: Big Arts. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
0: Sport FM στους 95.
1: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από το Ordis Propex Express. Η φυσική επιλογή για δυνατή άμυνα κάθε μέρα και άμεση υποστήριξη στα πρώτα σημάδια κρυολογήματος.
3: Καλό μεσημέρι, αθλητική ενημέρωση στις 2 στο μικρόφωνο η Στέλλα Σοκράτους. Ο Πορτογάλος Κλαούντιο Περέιρα ορίστηκε ως βαρίστα στους αγώνες Άρης ΑΕΚ και Πάφος ΑΠΟΕΛ στην 6η αγωνιστική. Διαιτητής στο ΑΜΕΓΑ ο Σολομού και στο Στέγιος Κυριακίδης ο Θεουλή. Στα άλλα παιχνίδια, Κράσα Βαϊνή Καρμιόρισα, Λουκά, VAR Μενέλος Αντωνίου, Απόλλων Νέα Σαλαμίνα Κωνσταντινίδης, VAR Αθανασίου, Ομόνια Ραδίπου ΑΕΛ Χρήστου, VAR Μάριος Χριστοφόρου, Ομόνια 29 Μαΐου Ανόρθωση Φωτίου, VAR Μάριος Αντωνίου και Ομόνια Ολυμπιακός Χατζηγεωργίου, VAR Τσαμπαλάς. Εξέλιξη με Κόνορ Γκόλτσον στον Απόλλωνα, ο Άγγλος αμυντικός εξασφάλισε το δελτίο υγείας του κατόπιν έγκρισης από το Ιατρικό Συμβούλιο του ΚΟΑ και τίθεται στη διάθεση του Ερνάν Λοσάδα για το παιχνίδι με τη Νέα Σαλαμίνα. Εν ώψη του αγώνα του Σαββάτου, αμφίβολος είναι ο Σπόλιαριτς, εκτός παραμένει ο Ανδρέου. Εκτός έδρας ευρωπαϊκές αποστολές για Ομόνια και Πάφο, για την δεύτερη αγωνιστική της Link Face του Europa League, οι πράσινοι αντιμετωπίζουν την Τσέλιε στις 7:45 με τηλεοπτική μετάδοση από το ΡΙΚ. Δύσκολη πρεμιέρα για την Πάφο στο Conference που φιλοξενείται στις 10 από την Αταλάντα. Τηλεοπτικά από την Sita Vision και τα δύο παιχνίδια σε ραδιοφωνική μετάδοση από τον Sport FM και ενημέρωση για την εξέλιξή τους από το 24 Sports. Την δεύτερη της νίκη στην διοργάνωση θα διεκδικήσει απόψε η Ομόνια κόντρα στην Τσέλιε. Μοναδική απουσία ο Χρήστου, περίπου 500 φίλοι του Τριφυλιού θα βρεθούν στο απόψινο παιχνίδι. Θετικό αποτέλεσμα ο στόχος για την Πάφο απέναντι στην Αταλάντα. Δεν υπολογίζονται Γκολτάρ και Εγκαμαλαίου. Περίπου 350 φίλοι της παφιακής ομάδας θα βρίσκονται στον Πέρκαμο. Με ενισχυμένο πλάνο θα πάει το ΑΠΟΕΛ στον αγώνα της Δευτέρας με την Πάφο, καθώς ο Νίκος Παπαδόπουλος υπολογίζει στο σύνολο των παιχτών του. Οι νομικοί σύμβουλοι του ΑΠΟΕΛ και του επενδυτικού σχήματος θα χρειαστούν περίπου ένα μήνα για να προχωρήσουν και γραπτό στην ολοκλήρωση της συμφωνίας. Με πρωινή προπόνηση συνεχίστηκε η προετοιμασία της ΑΕΚ για το κυριακάτικο παιχνίδι με τον Άρη. Ατομικό πρόγραμμα έκαναν Τσακών και Ολιβάν και δύσκολα θα είναι διαθέσιμοι, δεδομένα εκτός ο Αμίν. Στην ΑΕΛ παραμένει ερωτηματικό η συμμετοχή του Αλμέιδα στην αποστολή του αγώνα με την Ομόνια Ραδίπου. Δεν υπολογίζονται τιμωρημένοι Καφού και Ζωάο Ταβάρες και ο τραυματίας Ζωκέ. Αντίδραση καλείται να βγάλει η ανόρθωση. Δεν προλαβαίνουν τον αγώνα με την Ομόνια 29 Μαΐου η Σετίν, Μπέρκστρομ και Φανίφ. Στους οργανωμένους θα δοθούν και τα 300 εισιτήρια για την Περιστερώνα. Στον Άρη κρατάνε την πρόκριση στο κύπελο και επικεντρώνονται στο παιχνίδι πρωταθλήματος κόντρα στην ΑΕΚ την Κυριακή. Εκτός ο Μάρας, αμφίβολος ο Μπάντελη. Πιο αισιόδοξα βλέπουν την συνέχεια στην Ένωση Νέων Ύψωνα μετά και την πρώτη νίκη έστω και στο θεσμό του κυπέλου. Αμφίβολος ο Τσεπάκ ενώ ψυχαρνωρί σα. Δεύτερη αγωνιστική στο πρωτάθλημα Φούτσαλ στις 8 Αραράτα ΑΕΛ από την Sita Vision και ΑΕΚ Ένωση Νέων Λατσιών στις 7:30 από ΕΛ Ελπίδα Στρομερίδη.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το ECO Smile. Η εφαρμογή της ECO που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
3: Ευρωπαϊκές υποχρεώσεις σήμερα για Ολυμπιακό, Όφη και Παναθηναϊκό για την δεύτερη αγωνιστική της Link Face του Europa Link στις 10 Μαρσέιγ Ολυμπιακός και Ρεν Όφη. Για την πρεμιέρα του Conference League στις 7:45 ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Πάνια Λούκα τηλεοπτικά από Sita Vision. Σε άλλα σημαντικά παιχνίδια της βραδιάς, στις 7:45 Salzburg Milan, Lyon Crystal Palace, Hajduk Split Ajax και στις 10 Bournemouth Sturm Graz, Dynamo Zagreb Anderlecht, Θέλτα Juventus, Benfica Celtic και Copenhagen Braga. Η ΚΑΕ Ολυμπιακός έθεσε εκτός ομάδας τον Ντόρσεϊ μετά την δυσαρέσκεια που εξέφρασε δημόσια ο ίδιος για τον λίγο χρόνο συμμετοχής του αλλά και στο θέμα του συμβολαίου του. Επόμενη ενημέρωση στις 3 για περισσότερες ειδήσεις του 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
4: I feel happy, oh so happy. I feel happy and happy and...
5: Παιδί μου, πας καλά. Τι happy and happy τραγουδάς από το πρωί?
4: Καλά πάω, αλλά δεν χρειάζεται να πάω πουθενά. Γιατί το McDelivery της McDonald's έρχεται σε μένα και πλέον μου φέρνει και πρόγευμα. Με το McDelivery δεν χρειάζεται να πας ούτε το πρωί για το πρόγευμά σου, ούτε τα μεσάνυχτα για τα late craving σου. Τώρα παραγγέλνεις αποκλειστικά από το McDonald's App, απολαμβάνεις μοναδικές προσφορές για πρόγευμα και έχεις και delivery από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Με όλα αυτά, πώς να μην νιώθεις happy.
6: Η ERB Ασφαλιστική και η Αστυνομία Κύπρου, Τμήμα Τροχέας Αρχηγείου, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Οδικής Ασφάλειας, σας προσκαλούν σε ανοιχτή εκδήλωση για το κοινό το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο Μετρόπολης Μολ στη Λάρνακα, από τις 10 το πρωί μέχρι και τις 2 το μεσημέρι. Στην εκδήλωση θα υπάρχουν διαδραστικά εκπαιδευτικά παιχνίδια, ειδικός εξοπλισμός του Τμήματος Τροχέας, ξυλοπόδαρος, live link, μοτοσυκλετιστές από τη λέσχη μοτοσυκλετιστών, αλλά και πολλές εκπλήξεις και δώρα για μικρούς και μεγάλους. Σας περιμένουμε. Εβδομάδα οδικής ασφάλειας. Για να μην αφήσουμε τα όνειρά μας να γίνουν συντρίμια. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
7: Στο ΓΕΣΥ υπάρχει προσωπικός ιατρός για εσάς και τα Σαββατοκύριακα και τις δημόσιες αργίες μέσω των υπηρεσιών εφημερίας. Αν παρουσιάσετε ξαφνικά ανησυχητικά συμπτώματα, έντονο πόνο, επιδείνωση σοβαρής χρόνιας πάθησης ή υψηλό πυρετό που συνοδεύεται από άλλα συμπτώματα, καλέστε την υπηρεσία εφημερίας της επαρχίας σας. Μετά από τηλεφωνική αξιολόγηση, κλείνετε ραντεβού την ίδια ημέρα. Βρείτε τον αριθμό στο yesi.org.cy.
8: Είσαι 18 μέχρι 25. Ώρα για Level Up. Ανοίγεις λογαριασμό My Account 1825 μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus και ανεβαίνεις επίπεδο. Κυνηγάς εμπειρίες με δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλεια. Κινείσαι παντού με τη δική σου Youth Card. Στέλνεις και λαμβάνεις χρήματα με Contact Pay. Κερδίζεις ευρώ επιστροφή με τις αγορές σου και έχεις τον απόλυτο έλεγχο στο κινητό σου. Level Up στα δικά σου μέτρα. Περισσότερα όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.cy / Level Up. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
9: Με τη μεγάλη επιστροφή στις σχολικές τάξεις, βάζουμε σε τάξη τη διατροφή, την άσκηση και τον ύπνο των παιδιών. Παράγοντες που ωφελούν σημαντικά το ανοσοποιητικό. Για επιπλέον ενίσχυση, σιρόπι Propex με υπέροχη γεύση κεράση. Σαμπούκος, βιταμίνη D3 και πρόπολη θωρακίζουν τις φυσικές άμυνες του οργανισμού, προλαμβάνοντας τις ασθένειες. Κατάλληλο για παιδιά ηλικίας 3 ετών και άνω. Πρόληψη με Propex από την Ortis. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Από τη Μη Σίγμα Ιακωβίδης, μέλος του ομίλου MSJ.
10: Μπαμπά, σχολείο. Μπαμπά, προπόνηση. Μπαμπά, αργήσαμε. Επιστροφή στην καθημερινότητα με δώρο 5% με κάθε αγορά καυσίμων κίνησης μέσω του EcoSmile. Κατέβασε το EcoSmile, ανεφοδίασε και κέρδισε κατευθείαν 5% της αξίας της αγοράς σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. EcoSmile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
11: Δίνεις κάρτα, κερδίζεις ευρώ επιστροφή. Με το πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή, κάθε αγορά με κάρτα Eurobank σου επιστρέφει ευρώ σε πάνω από 850 σημεία πώλησης στην Κύπρο και περισσότερα από 8.500 στην Ελλάδα. Κατέβασε το επιστροφή app σήμερα και ξεκίνα να κερδίζεις. Περισσότερα στο eurobank.cy / επιστροφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
12: Τα πάντα εσύ. Με 39 και 99 ευρώ
13: κάθε μήνα σ' αγαπώ.
14: Το Epic One είναι και φθινοπορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα τάμπλετ. Epic. Great Network. Great Value. Για νέες συνδέσεις σε 24μηνο συμβόλαιο μέχρι 21 δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
15: Έχεις ασφάλεια, αλλά ξέρεις τι δεν καλύπτει? Ένα συχνό λάθος στις κοινόκτητες οικοδομές είναι ότι δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς καλύπτει το ασφαλιστήριο και κυρίως τι δεν καλύπτει. Γιατί κάθε συμβόλαιο έχει όρους, υποχρεώσεις και εξαιρέσεις. Και πολλές επιτροπές ανακαλύπτουν τους όρους μόνο όταν γίνει η ζημιά. Η σωστή ενημέρωση κάνει όλη τη διαφορά. Για συμβουλές ή προσφορά για το σχέδιο ασφάλισης κοινόκτητων οικοδομών, My

0: 4.
1: Το νέο Dolphin GDMI ήρθε στην κατηγορία. Περισσότερα από 1000 χιλιόμετρα αυτονομίας και απίστευτα χαμηλή κατανάλωση για ατέλειωτες διαδρομές με ένα μόνο γέμισμα. Έξυπνες τεχνολογίες για απομακρυσμένο έλεγχο από το κινητό σου και φωνητικές εντολές για άνετη και ασφαλή οδήγηση. Νέο Dolphin GDMI ήρθε και μιλάει με τους δικούς του όρους. Απόκτησε το σήμερα από 21.990 ευρώ.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Την εκπομπή Pressing σας προσφέρει η Epic.
4: Το Epic One είναι και φθινοπορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Τώρα και με δώρο ένα tablet. Epic.
5: Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
6: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

0: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι ακροατές του Sport FM 95. Καλώς ορίσατε στην εκπομπή Pressing. Θα σας κρατήσουμε παρέα για τις επόμενες 3 ώρες μέχρι και τις 5. Ως γνωστό, είμαστε 3 πίσω από τα μικρόφωνα. Ανδρέας Βιγκολάρης, Λουίς Νικολάου. Καλώς σας μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Επίστευση για ένα δευτερόλεπτο ότι συνεχίσαμε να μιλήσουμε για κανένα. Δεν κατάλαβα. Την απόγνωση στο πρόσωπο τη, στο βλέμμα τη.
2: Ανδρέας Βιολάρης προδάει, περίμενα, αλλά θα πω για μια σειρά.
1: Ναι. Καλό μεσημέρι. Είπα όλο μεσημέρι.
0: Άρα Βιόλα.
1: Ναι. Τρεις, φυσικά είναι περίεργη εκπομπή σήμερα. Τρεις, παραγγείλουν 4, 5, 2, να μείνουμε στο τέλος. Δεν ξέρω πώς θα κυλήσει. Επειδή έχουμε και φίλους που ήρθαν να μας ζουν.
2: Έχουμε και συναδελφούς που είναι στο εξωτερικό. Μπράβο, βάλουμε λίγο να μας πούν.
1: Σωστά. Λίγες ώρες πριν από τα παιχνίδια απόψε της Ομόνοιας στο Τσέλια και της Πάφου στο Μπέρκαμο. Κάποιος μας έταξε ένα που τηλεμισό να έρθει να μας δει, να μας φέρει για γλυκά. Δεν. Μας είπε ότι έρχεται.
2: Ξερογυριστός
1: από ό,τι φαίνεται.
2: Αν και δεν το προτρέπαμε καν να φεύγει ξερογυριστός όπως μου έστειλε.

0: ομοφυλίας. Μην πούμε.
1: Είναι real footage. Επίσης θα είναι σε λίγο μαζί μας ένας φίλος ο οποίος κάθε χρόνο, μια φορά το χρόνο, έχουμε ένα ραντεβού. Συνήθως το κάνουμε λίγο πιο νωρίς, έτσι αρχές Σεπτέμβρη, τέλος Αυγούστου. Αλλά ήταν η Γυρία, είπε, έκανε τον ήλιο του συντή, γι' αυτόν δεν ήταν πιο νωρίς μαζί μας.
0: Να ακούσουμε κανένα,
1: δεν ξέρω αν έχουμε τη δυνατότητα. Είπα του Αντώνιο, είπε να το δει, διαφορετικά να πάρει σπίτι, να το περάσει στο σύστημα. Συντή, ρε φίλε, τώρα που παίζει με συντή πλέον.
2: Ωραία.
0: Τα τραγούδα είναι το Κουτσουμπιλά.
1: Στα ελληνικά, δεν πρόλαβα να το δω. Πώς ονομάζε?
0: Κουτσουμπίλα.
1: Πρέπει να είναι το Κουτσουμπίλα.
0: Ναι, μετά είναι το Wise Man. Wise Man say only fools.
2: Ναι, το ακούμε το συντή.
0: Είναι το Ja, Glory, Glory, Glory Man Unite.
1: Ή επειδή είμαι Tottenham, υπάρχει το αντίστοιχο και είναι Tottenham. Glory, Glory, ναι, εντάξει.
0: Bad Mind People. Τούτο είναι για όλους τους κακοπροέδους που μας περικλώνουν και πρέπει να πιστεύουμε από αυτούς. One Love, One Cyprus. Το πέμπτο τραγούδι. No Pasaran, δεν θα περάσεις, το έκτο.
1: Α, τούτο είναι για σύστημα.
0: Mary
2: Jane. Θα μπορούσε να ήταν.
1: Με σύστημα εννοώ η σύστημα ποδοσφαιρικών, αθλητικών. Τέλος πάντων, ναι. Ναι, μετά.
0: Mary Jane. Way Up. Ρεγκαζεκικό. Ρεγκαζεκικό.
1: Είναι ρεγκαζεμπέκικο. Ρεγκαζεμπέκικο. Οκ.
0: Και Cowboys in Space, το τελευταίο να δίνει το...
1: Μάλιστα.
2: Στο Ισπανικό εφηλείο πόλεμο. Το No Pasaran.
1: Α, οκ. Ευχαριστούμε. Ο 246, κάποιον ή κάποιαν από εμάς είδε από κοντά χθες και μας γράφει είσαι ένα κουκλάκι. Θα το αφήσω έτσι να ορείτε. Είναι εμένα, τη Μαριβάς που είδε τον Λούιν που είδε από κοντά. Κάποιον είδε από το στρίμι μας από κοντά και μας λέει ότι είσαι ένα κουκλάκι. Χωρίς να αφανερωθεί, τσινός κατάλαβε, τσινός στον οποίο ευθύνει το μήνυμα, ποια έστειλε, ποιος έστειλε.
0: Εγώ πάει κονούς μου στο target group.
1: Στο κακό, τι.
0: Όχι, στο target group έστειλε. Ο παδός μου ομάδας.
1: Ναι. Μα πού όμως.
0: Πήγες ότι με παρακολουθήσει.
2: Δεν κατάλαβα. Ξαναπάμε.
0: Πού με...
2: Είσαι έναν κουκλάκι.
0: Πού τον είδαν τον παραγωγό.
2: Α, εντάξει, ναι. Γιόλα,
1: τι.
2: Ένα καταλάβες.
1: Όχι. Πέρα μας Μαριβάς. Βοήθαμε λίγο.
2: Άντε Γιόλα.
1: Βοήθαμε σε παρακαλώ.
2: Είχε ένα παιχνίδι χθες που ένα άρχισε.
1: Μάλιστα. Επί εν κόσμος δηλαδή ήταν τον κοντά και διαπιστώσαν ότι έχουν κλάγει.
2: Ναι.
1: Να βολίζω.
0: Λάω του παπά μου ότι έπαιζα με τρομποβόη μου.
1: Εντάξει.
0: Επίστεψε για λίγο. Ρε μας που μιλάς.
1: Ναι, επί θα μπορούσε. Ένα στο εκατομμύριο, αλλά εντάξει, θα μπορούσε.
0: Ευτυχώς δεν έβγαινε κάτι, απλά χάλασε ένας προβολές.
1: Ναι, το οποίο μέχρι τώρα δεν ξέρουμε, αν και ανακοινώθηκε ακόμη πότε θα γίνει.
0: Τα αποδυτήρια ήταν για 2 εβδομάδες από χθες.
1: Οκ. Οπότε αυτό υπάρχει και άμεση ή τέλος πάντων βιασύνη να ανακοινώσουν πότε και πώς. Εντάξει, πέραν από τα 2 παιχνίδια που θα τα πούμε και με τους 2 συναδέλφους που πήγαν για να καλύψουν το παιχνίδι για το Sport F95, Champions League έκλεισε ένα διήμερο. Το πιο θεαματικό διήμερο στην ιστορία της διοργάνωσης.
2: 78 γκολ,
1: παπαντελού ρεκόρ.
0: Τες ήταν η πιο ωραία μέρα, νομίζω.
1: Κλείσαμε κουμπονάκι. Γίνεται, αποκλείεται να λες. Είναι και αυτόν, πρέπει να είναι και αυτόν. Εμπιστεύω. Μαριβάζει τον καλά για ψυχολόγα του. Έκλεισε ή έκλεισε κουμπονιά.
2: Όχι, έκλεισε.
1: Όχι, μα εννοείται. Εντζή, είπαν. Είπε μα ψέμα.
2: Όχι, ένα έχει προσωπικό συμφέρον.
1: Και την Τρίτη ήταν μια ωραία βραδιά από Λαγκόλ. Αλλά ναι, χάσαμε. Εχθές που κερδίσαμε ήταν πολλά πιο ωραία. Ο Ξεροχριστός. Ο 4-4 έχασε 1500 πα στην Ίντερ. Που την Τρίτη.
2: 4-4.
1: Δεν κάναμε recovery. Το ξαναπαλέψαμε χτες Τετάρτη. Προσπαθεί να συνέλθει ακόμα. ΑΕΚ είδες, φαντάζομαι είδες ΑΕΚ, ΠΑΕΚ, ΑΕΚ και ΡΕΑΛ. Ξέρουμε με ΑΕΚ που, να πω την αλήθεια, είναι το παιχνίδι που βλέπα λιγότερο. Ήξερα το βλέπεις εσύ, οπότε ήμουν ανενιάς.
2: Ναι.
1: Αλλά από τα στιγμιότυπα που είδα και από τα σχόλια σαν αναβαθμών, από ό,τι κατάλαβα ότι μέχρι το 55-60 κάπου εκεί είχε πάρα πολύ καλή παρουσία. Μετά για διάφορους λόγους, είτε είναι δικά της λάθη, είτε του διαιτή, είτε γιατί ο Σαχτάρ ανέβηκε, δεν ήταν το ίδιο παιχνίδι, η ίδια εικόνα στα τελευταία 30-35 λεπτά.
2: Το πιο περίεργο είναι ότι κανένας, νομίζω αυτούς που ήταν ολόκληρο το παιχνίδι τουλάχιστον, δεν περίμενε ότι θα εξελιχθεί έτσι η αναμέτρηση. Με τον τρόπο που μπήκε η ΑΕΚ, όχι μόνο ότι προηγήθηκε, ενώ έλεγχε το παιχνίδι, το ρυθμό. Είχε την πρώτη καλή ευκαιρία στα πρώτα μόλις λεπτά με τον Μουκουντή. Είχε τις περισσότερες ευκαιρίες. Προσπάθησε να κάνει το παιχνίδι της. Δηλαδή δεν ήταν ομάδα που πήγαινε να κλειστεί. Ήταν πιο πολλά όμορφη ατμόσφαιρα με τον κόσμο, 10.000 φίλους της στο γήπεδο. Κόντρα σε μια ομάδα που ήταν στα μέτρα της, που μπορούσε να τη δει στα μάτια. Και αυτό που μένει στο τέλος της ημέρας είναι ότι εύκολα θα μπορούσε να πάρει το βαθμό από τη Σαχτάρ.
1: Ναι,
2: και
1: ναι,
2: στο
1: ναι.
2: Δεύτερο ημίχρονο πήγε καλύτερα. Είχε δύο έτσι πάρα πολλά καλές ευκαιρίες να βρει πρώτη γκολ. Περισσότερες νομίζω είναι οι στιγμές, οι καλές στιγμές που θυμόμαστε από την ΑΕΚ παρά από τη Σαχτάρ. Ακόμα και με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου, δηλαδή ήρθε λίγο στην κόντρα τον γκολ της Σαχτάρ. Αλλά εντάξει, πλήρωσε τα λάθη της, λάθη τα οποία ίσως πολλές φορές να είναι και από την έλλειψη εμπειρίας σε τέτοιο επίπεδο και που στοιχίζουν στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.
1: Χρειάζεται αυτός που δεν ξέρω αν θα το ψάχνει στο ναι. Τέλος, όταν θα κάνει τη σούμα για να δει αν θα προκριθεί. Εντάξει, ακολουθούν και ένα πολύ δύσκολο πρόγραμμα. Δηλαδή παίζει City Real, Real City, νομίζω. City στην Αγγλία, ναι, αφού είπαμε ότι θα μείνει κιόλας, ναι. City Real. Και μετά. Και με την κόμμα εκτός, είναι όπως είναι εύκολο. Αλλά τούν τα δύο παιχνίδια, δηλαδή, αν γίνει αυτόν που με βάση τις περισσότερες πιθανότητες αναμένεις να γίνει, να χάσει δηλαδή, και να έχει ένα βαθμό μετά από 4 παιχνίδια. Το μετά πρέπει να ψάχνεις να βρεις νίκες συνεχόμενες, υπερβάλλεις σε άλλα παιχνίδια.
2: Είναι και τα
1: γκολ. Είναι και τα γκολ. Όντως, όντως, όντως.
2: Εντάξει, υπάρχει δρόμος, αλλά είναι δύσκολος. Δύσκολες οι αναμετρήσεις που ακολουθούν.
0: Εγώ, άμα κάνω τη λάθος, τον Πρινιόλ, είναι πολύ στενορκού.
2: Ναι. Ήταν το πρώτο του μεγάλο λάθος που την μέρα που αντικατέστησε το Στράκος.
0: Τούτον που κάνει, τούτον που κάνει του Παναθηναϊκού ήταν πολλά, ήταν ντροπή. Θυμάσαι μα, λέγασαι, ναι.
2: Έκαμε και λάθος ο Γιώβιτς. Στίχησε, εντάξει.
1: Καλό μεσημέρι σε όλους, εκτός από τον Κρις Κάβανα, από τον Γιώργο.
0: Για το πιάλτι.
1: Δεν ξέρω αν έχει και άλλες φάσεις. Η αλήθεια, επειδή δεν έβλεπα το παιχνίδι, αποκλειστικά τουλάχιστον. Να ακούσουμε αυτόν, αν μας κάνει το χατήρι, ναι.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Ώρα να ασφαλίσετε το σπίτι σας με το σχέδιο ασφάλισης κατοικίας My Place από τη Μινέρβα Ασφαλιστική.

0: Χαίρετε και τον 7-16. Θα μείνει μια απορία. Θα μείνει μια απορία.
1: Εντάξει, ένα 75% όμως ό,τι και να είναι, είτε 75% είτε 100% είναι.
0: Ναι, ναι, ναι. Μάλλον να κοιμάται απόψε. 3 στα 4, ως εκεί. 3 στα 4. Εντάξει.
2: Ναι.
0: Ως εκεί. Όχι, ήταν για τον ναι, το Λούι. Γιατί να μην ήταν για τον Λούι το μήνυμα. Πριν το βάλα ως γρίφων.
1: Σε ποιον.
0: Τα ξεκάθαρο. Εντάξει, θα μπορούσε να.
1: Ρωτάτε μας και άμα αναπνέουμε.
0: Ναι, όντως, όντως. Το κουκλάκι να είναι. Στην εκπομπή μας τουλάχιστον.
1: Τώρα το καλύτερο μωρό.
0: Τι, γυρίσαι να δείτε.
1: Αθήκε το κουκλάκι είναι το καλύτερο μωρό.
2: Όχι, το κουκλάκι είσαι εσύ.
0: Εντάξει.
1: Αν το θέλεις.
0: Σαν κάποιο άνθρωπο η Μαριβάς.
1: Να σου δω, είναι ζήνο, δεν έχει πρόβλημα.
0: Παιδιά, να μας πείτε αν πάει τελικά προς Ναυάγιον το θέμα Μακάμπι, το ότι είναι στάσιμο και δεν υπάρχουν.
1: Μακάμπι θέλει παραπάνω το Ισραήλ να ανήσει 1% να αυξήσει,
0: αυτό ναι.
1: Να το εξαντλήσει. Ναι. Αφού βολεμένοι στο Βελιγράδι, δεν ξέρω ότι ταλαιπωρείται. Απλά σίγουρα να έχει πολύ κόσμο εδώ μέσα στην Κύπρο που να την.
0: Ένα παραπάνω έδρα σίγουρα.
1: Ναι, εντάξει. Αλλά είναι και μια ομάδα που δεν διεκδικεί πάρα πολλά πράγματα φέτος.

0: όπως εδώ επιμένει. Τη βλέπω κάνουν στον 5-10. Οπότε.
1: Αλλά πολλά δύσκολα για το παιχνίδι με τη Ρεάλ.
0: Όχι, είναι αδύνατο. Ναι. 0%. Αν έχουμε τώρα πόσες του μήνα, 15, είναι chance.
2: Παναθηναϊκός παίζει και αύριο και οι δύο. Και Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός αύριο.
0: Μέσα με τη Χάποελ που κέρδισε Εψές, γι' αυτό παίζει η Παρασκευή. Επειδή έπαιξε η Χάποελ Εψές, κέρδισε εύκολα την Πεσικτά. Ήταν το μόνο που έχασες. Που ήταν μπάσκετ που έδωσες.
2: Ήταν μπάσκετ.
0: Ναι, αλλά με ποδοσφαιρικά.
2: Α, ναι, ναι, ναι, σωστά, σωστά. Εδώ κανένα και ο Λιάσο ήρθε, δηλαδή.
0: Δεν ξέρω. Ναι. Η Μπάγερ ήταν εύκολα πάντως. Παρέλαση είμαι στην Τουρκία.
2: Ναι, φίλε, εντάξει. Καταλάβεις για να καταλάβεις.
0: Ο Ολυμπιακός είναι να πάει χωρίς τον Άντορση στο Βαρκελόνη. Έφυγε ο Άντορση.
2: Και θα πάει εγώ.
0: Δεν ξέρω. Έχει καλό όφερ σίγουρα από τον ΠΑΟΚ.
2: Ναι.
0: Τώρα θα πεταχτεί κανένας άλλος.
2: Τι, πόσο χρόνο είναι, στο περίπου. Στο περίπου.
0: 28.
2: Α, ναι, ναι, ναι, 30.
1: 30
0: νομίζω. 29 το είχα την αίσθηση. Κάτι για μένα.
1: Περιμένουμε ότι ουσιαστικά θα αποτελέσει.
0: Έχει όλο το ρεπορτάζ η Μάριο Βασιόντο.
1: Ναι, διάβασα.
2: Όπα. Κάποιο μικρό έτσι δεν βλέπω καλό.
0: 30 το Φεβράρι. 31 το Φεβράρι.
1: 31 το Φεβράρι.
0: Πάμε, Μάριο Βασιόντο. Πέτα, πώ μου τα είπε, Σοφία.
1: Μάθα από το ξάδελφο μου, Λοϊζό Νικολάου. Τι?
2: Πιστεύω ότι όντως έκαμε ζυγό στο ρεπορτάζ. Οκ, να το συνέχισε. Συνέχισε να δούμε. Α, εδώ και στο άλλο το πίπερο. Α, οκ. Απολογούμε μαριβάσα το αποσύρο, ακούμε προσοχή.
1: Λοιπόν, ο κύριος Ντόρση,
2: ναι,
1: ο οποίος πέρσι ήταν από τους πιο κομβικούς παίχτες του Ολυμπιακού,
2: ναι,
1: ζήτησε για να ανανεώσει με τον Ολυμπιακό περισσότερο μεγαλύτερο συμβόλαιο επίπεδου Φουρνιέ, συμβόλαιο που έχει το πιο μεγάλο συμβόλαιο στον Ολυμπιακό, ούτως ώστε να ανανεώσει λόγω του ότι έχει ελληνικό διαβατήριο, κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί αφορά την εξάδα των παικτών που μπορούν να αγωνιστούν ως ξένοι στο πρωτάθλημα. Οπότε πάνω σε αυτό στήριζε το ότι θα έπαιρνε περισσότερο, μεγαλύτερο συμβόλαιο, προσπαθούσε να πιέσει τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός δεν το δεχόταν, του έδινε λιγότερο χρόνο συμμετοχής ούτως ώστε να πέσει η αξία του, όπως μου είπε ο συνάδελφος μου. Και,
2: η πηγή σου.
1: Και πλέον υπάρχει μια μουρμούρα για την απόδοσή του. Συζητείται και στα social media. Έκανε χθες το
2: σχόλιο. Είναι τελείο παγιόπεδον έξω, έξω αγωνιστικά. Κάνει διάφορα. Ναι, ναι, ναι.
0: Εψές είχε συνάδελφο που λένε ότι ήταν πολύ εξωστρεφή στον πάγκο και πανηγύριζε.
1: Ναι. Ναι, οπότε αντέδρασε και ο Ολυμπιακός. Ουσιαστικά περιμένουμε ότι.
2: Για την επόμενη μέρα, αν το ρεπορτάζ λέει κάτι.
1: Ο
2: Μπόκ του
1: προσφέρει κλειστό τετράετες συμβόλαιο. Ναι,
2: λογικό. Κλειστό.
1: Με ποσά. 4,5 χρόνο. Εντάξει.
2: Κανονικά πρέπει να σχολάσεις τώρα, αλλά επειδή είναι ιδιαίτερη εκπομπή σήμερα, θα πρέπει να μείνεις μαζί μας.
1: Αλλά αυτό που είπα του Λούι είναι ότι κακό το timing του.
2: Για κακό για τον ίδιο.
1: Μετά από έτσι νίκη.
2: Εντάξει, μα αφού κάθε εβδομάδα. Ναι. Πριν πάμε σε break, ήρθε, τα κατάφερε να έρθει. Βάρ' το μικρόφωνο κοντά σου, επειδή δεν ήξερα, ξαναβρέθηκε μέσα σε ραδιοφωνικό στούντιο, κύριε. Ναι, μιλάς, άφουα.
3: Γεια σας, παιδιά, χαίρετε.
2: Στο τηλέφωνο βγαίνεις κάθε Παρασκευή, μου έζησε το quiz μας.
3: Ναι, σας στέλνει παρέα μας, ρε παιδιά. Ξέρετε το Ούλη σας, και ο Λουίς, και η κοπέλα μας, αμέ. Ειδικά η δική μου παρέα. Λόγω δουλειά είμαι όλη μέρα με στα αυτοκίνητο, οπότε.
2: Σήμερα δεν είναι, βάλε ρεπό, καθάρι το πρόγραμμα σου. Άδεια, αν είπε στου παιδιά, μοιρέψε πάλι ευκοσία, αν πάω στα παιδιά, πάω στα ίσια.
3: Άδεια, αν έκανα κάποια δουλειά στο σπίτι με τον παπά μου, και λέω, έφυγα τώρα, έχω ένα ραντεβού.
2: Έχω ένα ραντεβού. Δεν είπε ότι είναι ραντεβού, ένι. Πρέπει να είναι σοβαρή δουλειά. Έφερε σακούλα μαζί, μεγάλη χώρο ρελού.
3: Ναι, έφερα μια σακούλα, σου κάτι.
0: Απότρεψα το μεταφέρει φέτο πρέσβο.
2: Όχι, ρε φίλε, καφέ, αφού καφέ δεν έχουμε εδώ. Είναι κρίμα να φέρνει καφέ.
0: Επέμενε να φέρει κάτι, είπα του να χρειάζεται.
3: Όχι, έγινε, ρε παιδιά.
2: Όχι, ρε φίλε, αφού είπα του να φέρνει.
0: Εντάξει, λέω το ρεπορτάζ.
2: Ναι, ναι, ναι. Ναι. Προτιμήσε να φέρει τελικά αλμυρά, γλυκά. Γλυκά. Άλιστα. Η καλύτερη επιλογή. Ευχαριστούμε, φίλια μου. Θα πάμε έξω να ανοίξουμε να δούμε ενδιαφέρον.
0: Όχι, όχι, να πέσει το καλό, να μείνουμε μετά η μαγιά.
2: Έτσι είναι.
0: Αν να φάει. Πάμε,
2: μάλιστα. Κάτε, ρε φίλε, εγκρίμα, ρε. Break, επιστρέφουμε.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Σύντομη ενημέρωση από τη συντακτική ομάδα της Καθημερινής. Με την έκδοση της Ναύτεξ θα αποδεσμευτούν και τα 25 εκατομμύρια ευρώ της κυπριακής συνεισφοράς στο GSI, ανέφερε σήμερα ο Υπουργός Ενέργειας. Το κόστος θα μετακλειστεί στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος, όπως εξήγησε. Μεγαλύτερη ευελιξία από την Ευρωπαϊκή Ένωση για αντιμετώπιση των αυξήσεων στα καύσιμα ζητά ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης από τις Βρυξέλλες, όπου συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. 17 συλλήψεις ανακοίνωσε η αστυνομία στο πλαίσιο προληπτικών επιχειρήσεων. Πρόκειται για διαφορετική υπόθεση από τη συμπλοκή στη Λεμεσό, για την οποία συνελήφθησαν 11 πρόσωπα. Ταλαιπωρία προκάλεσαν οι καταρακτώδες βροχές που καταγράφηκαν σήμερα στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού Πάφου σε συνέχεια των χθεσινών προβλημάτων από την κακοκαιρία. Υπομελέτη, αλλά χωρίς χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης για ενδεχόμενες ποινικές διώξεις στην υπόθεση των αρρώσακων Τακάτα, δήλωσε ο Γενικός Εισαγγελέας.
2: Το δελτίο καιρού φέρνει κοντά σας η X-Cars για την καλύτερη ποιότητα με εμπιστοσύνη και αξιοπιστία.
1: Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες θα έχει ο καιρός σήμερα με σταδιακή εξασθένιση των φαινομένων.
3: Το σώμα σου αλλάζει και εσύ μαθαίνεις να το ακούς ξανά. Με περισσότερη κατανόηση, περισσότερη φροντίδα, περισσότερη γνώση. Η εμμηνόπαυση είναι μια νέα φάση ζωής και δεν χρειάζεται ούτε να την αγνοείς, ούτε να τη ζεις μόνη. Μίλησε για αυτήν. Ενημερώσου. Άκουσε το σώμα σου. Εμμηνόπαυση. Μια νέα πλευρά της δύναμής σου. Holland & Barrett. Ειδική στην ευεξία.
4: Οι υπεραγορές ΑΜΕΓΑ σας προσκαλούν στην 11η διοργάνωση του δημοφιλή αγώνα δρόμου ΑΜΕΓΑ Runners One και στο μεγαλύτερο δωρεάν Fun Park για παιδιά που οργανώνουν και φέτος στα πλαίσια του προγράμματος Παιδί, Διατροφή και Υγεία. Κυριακή 18.

0: event στο Λατσί Πανόραμα στη Δρούσα, η Altamira Real Estate επιστρέφει με τη δεύτερη φάση του έργου.
1: 26 νέα κινητά με πανοραμική θέα σε ζωντανό διαγωνισμό προσφορών από μόλις 50.000 ευρώ.
0: Επισκεφτείτε το έργο από 26 έως 29 Οκτωβρίου και επιλέξτε το ακίνητο που θέλετε να διεκδικήσετε.
1: Εξασφαλίστε τη θέση σας για το ζωντανό διαγωνισμό προσφορών στις 30 Οκτωβρίου.
0: Λατσί Πανόραμα 2. Η ευκαιρία επιστρέφει. Εσείς θα είστε εκεί.
1: Περισσότερα στην ιστοσελίδα της Altamira Real Estate.
2: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση, αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσιά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου III ή καλέστε μας στο 22 006 606.

0: Τι έχεις?
1: Η κοιλιά μου.
0: Αφού ξέρεις, Bacteflora.
2: Ολοκληρωμένη σειρά Bacteflora με προβιωτικά.
0: Για την ομαλή λειτουργία του εντέρου.
2: Αγάπησε το μικροβίωμά σου.
0: Βρες και εσύ το δικό σου Bacteflora.
2: Προϊόν νοσοποιημένο στον ΕΟΦ. Δεν υποκαθιστά την ισορροπημένη διατροφή.
0: Από την Ολόνια. Μοιαζόμαστε φυσικά για εσάς.
3: Με το σταγονόμετρο μου βγαίνουν οι λέξεις από το στόμα. Και άσε πούμε και πολύ εχέμηθο. Α, εντάξει τώρα αυτό που είπα τις προάλλες με τη Μαρία, ότι εντελώς στοιχεία τα έχει φτιάξει με τον Γιώργο. Το είπα από τη χαρά μου. Συγγνώμη, παιδιά, είμαι και εχέμηθο και εσωστρεφής. Ντροπή, φίλες και φίλοι, σε όσους με ψέγουν ότι είμαι πολύ λόγα. Χίλια συγγνώμη, μόλις μπήκε ένα Big Arts. Big Arts, δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και μοναδική Big Arts sauce. Big Arts, silence your big hunger. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
4: Ψάχνεις για μόνιμη εργασία όλο το χρόνο που σου προσφέρει απεριόριστες ευκαιρίες εξέλιξης? Έλα στο Team Lidl. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να γνωριστούμε από κοντά στο Lidl Days την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 11 με 4 στο Capo Bay Hotel στην ελεύθερη επαρχία Μοχώστου. Μάθε τα πάντα για τις ανοιχτές μόνιμες θέσεις εργασίας και γίνε μέλος της ομάδας μας. Είμαστε Top Employer για ένα τη συνεχόμενη χρονιά και το γιορτάζουμε προσφέροντας στους ανθρώπους μας 14 μισθούς το χρόνο καθώς και επιπλέον πλέον παροχές. Σε περιμένουμε. Little More to Value.
5: Η περιέργεια σε καλεί σε νέους δρόμους. Τι λες, θα την ακολουθήσεις? Γνώρισε το νέο Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Με νέα δυναμική SUV σχεδίαση, αναβαθμισμένα συστήματα ασφάλειας, με προηγμένη τεχνολογία και συνδεσιμότητα, είναι έτοιμο να σου προσφέρει μοναδικές εμπειρίες. Νέο Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Ανακάλυψέ το στο toyota.com.cy.
6: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να παρατείνει τη ζωή των ελαστικών σου? Η σωστή πίεση βοηθά τα ελαστικά να φθείρονται ομοιόμορφα, ώστε να διαρκούν περισσότερο και να αποδίδουν καλύτερα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για να ελεγχοποιήσεις των ελαστικών σου. Αφήσε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
7: Στην Alpha Bank οι καταθέσεις σας αποκτούν αξία. Προθεσμιακή κατάθεση με επιτόκιο 2,10% για 12 μήνες. Γιατί στην Alpha Bank η απόδοση γράφεται με αλφα κεφαλαίο. Το επιτόκιο προσφέρεται σε νέες και υφιστάμενες καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ. Η καταβολή του τόκου πραγματοποιείται στη λήξη της προθεσμιακής κατάθεσης. Όροι και προϋποθέσεις στα καταστήματα και στην ιστοσελίδα της Alpha Bank.
8: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
9: Την εκπομπή Pressing σας προσφέρει η Epic.
10: Το Epic One είναι και φθινοπορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Τώρα και με δώρο ένα tablet. Epic.

Επιστρέψαμε δεύτερο ημιωρό. Πέμπτη σήμερα, 15 Οκτωβρίου. Σας είπαμε από πριν, σας προειδοποιήσαμε ότι είναι μια λιωτική εκπομπή. Συνήθως είμαστε τρεις για τρεις ώρες, από τις 2 μέχρι τις 5. Ξενήσαμε τρεις, πλήρω είμαστε τέσσερις. Τώρα είμαστε δύο. Και μέσα στους δύο δεν είναι καν ο Λουίς και Μαριβάς. Θα γίνουμε τέσσερις, πέντε. Στο τέλος θα μείνουν πάλι δύο. Λίγο περίεργη εκπομπή. Λίγο περίεργη εκπομπή. 29-50 τα μηνύματά σας. Ξέχασα να σας πούμε στο ξεκίνημα.

0: το συγκράτησα το νούμερο, μπορείτε να το γκουκλάρετε. Κόζο Sports Bar στην Έγκομη. Το σημαντικότερο είναι για καλό σκοπό, για φιλανθρωπικό σκοπό. Το 100% των εσόδων από τις συμμετοχές θα πάνε στο Charity Idols. Και από εκεί πέρα είναι και το φαν του παιχνιδιού. Θα έχουμε δώρα για τις πρώτες τρεις ομάδες και είμαι σίγουρος ότι θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία.
1: Να πούμε ότι μαζί μας είναι και η Epic με το Epic One, ένα πακέτο που πραγματικά τα έχει όλα, 5 Gbps Fiber Internet για το σπίτι, μαζί με Wi-Fi Booster, 5G Unlimited κινητή, συνδρομητική τηλεόραση και τη δυνατότητα να πάρεις και συσκευή με δόσεις. Το πιο ωραίο είναι ότι όλα αυτά έρχονται μόνο με 39,99 τον μήνα. Και αν σκέφτεσαι να κάνεις τώρα τη σύνδεσή σου, υπάρχει κάτι επιπλέον, γιατί με κάθε νέα σύνδεση Epic One παίρνεις δώρο και ένα tablet.
0: Ο Γιώργος μας γράφει, είδα κάτι περίεργες δηλώσεις που έκανε ο Λουίς Ενρίκε, ότι πρέπει να είναι πριν το El Shemico. Ελσέμικο, ότι δεν πρέπει να τιμωρήσουν τη City και τα λοιπά. Αρκέψαν και φοβούνται και στην Παρίσι Ζερμένα ότι μετά τη City θα έρθει και η σειρά του. Κύριε Χατζημάικ, πρέπει να τιμωρηθεί η City, ναι ή όχι, και αν πρέπει να. Για να σωθείτε σίγουρα, πρέπει να τιμωρηθούν 17 ομάδε. Αν τιμωρηθούν 17 ομάδε, αποκλείεται να παίζετε δεύτερη κατηγορία. Ή τότε να μένω.
2: Νομίζω ήταν να πει η Manchester United.
0: Καλώς όρισες.
2: Thank you.
0: Στο ετήσιο, στο ετήσιο μας ραντεβού.
2: Νόμιζες ότι δεν ήταν να με έχεις φέτος.
0: Έτσι νόμιζα η αλήθεια. Επίσης κάνουμε το Αύγουστο, Σεπτέμβρη. Έφυγε λίγο. Ο Χατζημάικ, η Μαρία ο Χατζημάικ. Η Μάρι Βάς είναι το νέο μέλος της εκπομπής μας.
2: Okay.
0: Πει τα πρώτα χρόνια που έρχεσαι τα πρώτα χρόνια μόνος μου, μετά ήταν ο Λούις. Πολυνίσκουμε.
2: Ο διάσημος που πότε να έρθει.
0: Ο διάσημος έρχεται τελευταίος, ρε φίλε.
2: Ναι. Βλέπω τη φάτσα του παντού.
0: Ναι. Ο διάσημος, εντάξει, έτυχε, δεν ξέρω. Αν έτυχε, είναι παντού με στη Λευκοσία, ρε Μαριβάς.
1: Ναι.
0: Και είμαι σε αχτίνα γύρω από το σπίτι του Χατζημάκη, είμαι στις ταμπέλες με τη φάτσα του Λούι.
2: Να μου θυμίζετε την πίτσα με τα σουβλάκια.
0: Ναι, να πω ότι αν και ακόμα δεν το κανονίσαμε, αλλά ήσουν κύριος όλη τη σεζόν.
2: Ναι.
0: Πιθανόταν που νωρίς ότι να χάσεις το στοίχημα με τα σουβλάκια.
2: Ναι.
0: Και το έργο του Λούι. Είχα βάλει.
1: Πήγα το στοίχημα.
0: Και όσο θα τερματίσει πιο ψηλά, Τότεναμ ή Manchester United πέρσι.
1: Δεν πήγαινε πολύ καλά.
0: Ναι. Μα τελικά 17η που τερματίσαν η Τότεναμ. 16-17.
2: Μια θέση πιο κάτω.
0: 17. Ναι. Να ακούσουμε αυτό για 10 δευτερόλεπτα.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Την ώρα σας προσφέρει η ολοκληρωμένη σειρά AID της Pharmacept. Όταν το σώμα σου πονάει, η AID βοηθάει.
1: Φέτος είναι το ερώτημα.
2: Φέτος είναι το ερώτημα. Ναι, δύσκολη σεζόν πάλι, νομίζω, για την Tottenham. Αμάν μια ομάδα, αγοράσαν σχεδόν ολόκληρη ομάδα, νομίζω ήταν λάθος, θα πάρουν λίγο χρόνο που να βρουν τα μίλια τους, έτσι ναι. Πιστεύω. Και σιγά σιγά βελτιώνονται. Τώρα αν δέρουν την Coventry που ευτομάζει έναν...
0: Φορμαρισμένη Coventry. Αν μάνα κερδίσε United δεν θα κερδίσε κανέναν.
2: Είναι ο τρόπος που δεν κερδίσετε, που είναι το πιο γελίο.
4: Μην μας
0: περιβέτε. Γελίο για σένα, για άλλους είναι τρέικο.
2: 10 παίχτες με Ιντσόνε, μπρε κομπάρε. Όλοι οι άλλοι, 10 παίχτες με Ιντσόνε, δεν θα βάλουν 5-6.
4: You know.
2: Είπε σαν στάδιο...
0: Ο Μαρτίνες, ο Λισάντρο.
2: Ναι.
4: Κοινός που τον πήραν καροτσά, κοινός ο Λάνκι. Δεν μπορεί να κρατήσει το Λάνκι.
0: Κάτι παρόμοιο είχε μπει και ο Ρομέρο στην Τσότανα πριν να φύγει. Άρα δεν ξέρω, έρχονται Αργεντινοί. Ναι, εντάξει, φυσικά στη Τσότανα, όπως στη United, τα είπαν αρκετοί κατά καιρούς. Ο Μουρίνιο τα είπε, ο Κόντε τα είπε στη Τσότανα.
2: Ναι, αλλά τότε που το είπε ο Ρομέρο, είναι καλά που τους τα είπε. Τώρα όμως όταν εξοδέψαν 300 εκατομμύρια και ακόμα ενδείχνει...
1: Ενεστρώσε
2: η ομάδα. Είναι μόνο τα λεφτά και πώς τα εξοδεύεις. Πιστεύω ότι το πράγμα παίρνει χρόνο.

0: Ένα αλλαγή νοοτροπία στην τσόνα. Είναι να είσαι 25 χρόνια τον Λίδη, πια μες στη θέση που ήταν. Μεγάλη αλλαγή να φύγει ο Λίδη. Μεγάλη αλλαγή και νοοτροπία. Διότι ο Λίδη ήταν ο πιο μεγάλο τσιγκούνι στην Premier League. Να πάντα προσπαθάμε να πουλήσαμε τον Μπάρμπατσοφ στη Manchester United να πιάει την καλύτερη τιμή. Να μέχρι τελευταία στιγμή.
1: Εντάξει, λέει, είναι business το ποδόσφαιρο.
0: Business, αλλά που την άλλη, business, αλλά παίχτες που ήταν. Πού πήραν όλα τα λεφτά. Νομίζω είναι καλά που ξοδέψαν τα λεφτά, αλλά θέλει χρόνο.
2: Συμφωνώ με τον Χάρι Μάικ.
1: Τον. Μαρίβαστο, Χάρι Μάικ, τον ω καλλιτέχνη. Η μάμα σου μπορεί,
3: ξέρω
1: ο Βάσου.
3: Έναν τραγούδι σίγουρα.
0: Καλά,
3: σε
0: δέκα άποψη, αλλά δεν πειράζει.
1: Τώρα μιλάς. Είναι, καταρχάς γεννήθηκε τον αιώνα που ζούμε. Την δεκαετία, όχι τον προηγούμενο. Ήταν γεννητή. Να ρωτήσει πλάνο τη πλάκα.
3: Ναι.
1: Θέλω να ρωτήσει αύριο να πει να ρίξει τη μάμα στον Βάσου. Για τον Χάρι Μάικ. Και να πει τι θα ζούμε. Ποιον τραγούδι ξέρει. Το Βράγαμα. Εντάξει, νομίζω το νούμερο ένα, Χατζο Μάικ.
0: Η Κύπρος ποτέ είσαι τσάς, ούτε εσύ μόνο έχει τσάς.
1: Όχι, ενώ εσύ που το interaction πρέπει με τον κόσμο. Οι περισσότεροι νομίζω αυτό ξέρουν. Σιγά κρατούμε στο χέρι μας έναν συντήτο τελευταίων που βγήκε, το 26. Τα τραγούδισαμε λίγο το τραγούδι, ας πούμε, ολούι χωρίς να ξέρουμε, υποψιαστήκαμε. Ας πούμε, είπαμε το... Κουτσουπίλα...
0: Εν τούτο. Κουτσουπίλα...
2: Στο wise man είπαμε wise man
0: say. Μα κάνω δικά μου
1: τραύματα. Καταρχάς, πριν μας πέρα μας για το δίσκο, γιατί η Νιγηρία, πήγαινε να κάνεις στην Νιγηρία.
0: Έχω έναν πρώην φοιτητή μου και κάτω και άνοιξε ένα στούδιο.
1: Α, οκ.
0: Και συνεργάστηκα μαζί του. Και πήγα τον Απρίλιο τα εγγένεια.
2: Πώς το λένε?
0: Μόζης. Και με την Chelsea. Ναι, με την Chelsea.
1: Πολλά Νιγηρία με όνομα το Μόζες.
2: Είχε Μόζες ή Chelsea που έπαιζε.
0: Ναι, παλιά ναι. Είχε μπέχτην η Chelsea.
1: Ναι.
0: Η Νιγηρία είναι μια χώρα που είναι πολλά φανατισμένη με την μάπα. Και όπου πάει μέσα στον δρόμο, βλέπεις φανέλες της Premier League. Η παραπάνω ήταν Arsenal, Chelsea, Manchester United. Τι είδα έναν της τόνας. Σε μια εφτωμά μπούντζα.
2: Έλα να
0: σε φιλήσω ρε.
1: Τα τραγούδια, τι είναι, ρέγγε.
0: Είναι ρέγγε με
1: αφρικάνικες. 10 στα 10 ρέγγε, και τα 10 είναι ρέγγε.
0: Τα παραπάνω, ναι, και αφρικάνικα ακούσματα. Και έναν τραγούδι που ονομάζεται ρέγγε ζεκίγον. Που είναι reggae ζεμπεκίγον.
1: Ναι, καταλάβαμε το για αλήθεια.
0: Κατάλαβες το.
1: Έχει μέσα μπουζούκια, με κάτι, έχει μπουζούκια.
0: Παίζει ο Μιχάλης Μινάς, πολύ καλός μπουζούκης.
1: Πήρες το μαζί σου ή παίζε...
0: Όχι, ήταν Αγγλία τότε. Και κάναμε το μεταξύ, τρία studios.
1: Το One Love, One Cyprus.
0: One Love, One Cyprus είναι μια Κύπρο. Δηλαδή πιστεύω σε μια Κύπρο.
2: Πάντως θα δούμε και φέτος τρόπαιο στο Βόρειο Λονδίνο, απλά είναι 6 χιλιόμετρα μακριά πιο κάτω από το γήπεδο της τότε να βλέπει ο Γιώργος.
0: Τι είπε μου το ξέρω.
2: Βασικά είπε το γήπεδο ότι είναι το κέντρο και φέτος.
0: Ο Τσίνο ναι, δεδομένο, δεν έχει κανένα που να
2: δω.
0: Αλλά από την άλλη νομίζω έχει μερικές ομάδες που ένα κονέκπληξη για μένα είναι η Brighton για παράδειγμα. Εγώ δεν ξέρω...
2: Τι Λίτς μου λέγανε φέτος.
0: Τι Λίτς, ναι, αλλά οι Λίτς, εντάξει, εγώ νομίζω, ως τα Χριστούγεννα, όταν έχουν λίγους τραυματισμένους, να φανεί πόσο δυνατή είναι.
1: Εντάξει, Μπρέτον ξεκινά, σήμερα ξεκινά και την Ευρώπη, Conference League, που είναι φαβορή.
0: Τσινόν είναι να δείξει πόσο βάθος έχουν σαν ομάδα.
1: Ο Νιγηριανός...
0: Είναι καλή ομάδα από την άποψη ότι καλλιεργούν παίχτες.
1: Ο Νιγηριανός με τη φανέλα της Τότενα, μάλλον κάποιος σου την έδωσε δώρο, λέει. Ποιος αγοράζει η φανέλα της Τότενα με εκτός από ο Χάτζη Μάικ.
0: Όχι, έχει πολλούς.
1: Έχει πολλούς, α.
2: Εσύ, Χάτζη Μάικ, αγοράζεις ακόμα πράγματα της Τότενα.
0: Όχι τόσο πολλά. Αν πάω στο ύπεδο, πάντα αγοράζω.
2: Ο τραπέζι Brighton, ο Teddy Sheringham είπε ότι η Manchester United πρέπει να πιάσει τον Μπάμπιν Κοστούλα. Να το αγοράσει, ναι. Είναι πολύ καλό ταλέντο.
0: Ναι, ναι.
2: Και ο Τέντι ήταν legend που πουλήσετε.
0: Που πουλήσαμε κάπου, ναι. Σε μια ομάδα βόρεια του Λονδίνου.
2: Είχαμε πάντα καλές συνεργασίες μαζί σας.
0: Πάντα, ναι. Ναι, έγινε το αντίθετο. Δηλαδή έπρεπε να έρθει ο Φέγγι κοντά μας, ας πούμε.
1: Εντάξει, είναι παράπονο οικονομικά, πια δεν, πολλά λεφτά. Πληρώνουμε και καλά, πληρώνουμε καλά, δεν παίρνουμε απλά, δεν παίρνουμε απλά.
2: Μια και μιλούμε για γιονέτ, να ευχηθούμε και χρόνια πολλά.
1: Σε ποιον?
2: Στον τέταρτο σκόρερ στην ιστορία της Premier League σήμερα.
1: Τέταρτο σκόρερ, ο Κόλ, ποιος είμαι, ο Κόλ. Ο 33 μας λέει ότι έγραψε ο Φαπρίτσιο Ρωμάνο ότι πάει ο JJ Γκάμπριελ στη Ρεάλ. Τώρα πάνε JJ, Αντρέου Γκάμπριελ. Επειδή...
0: Σε JJ να σου πω μισός Κυπρέος. Ναι.
1: Ναι, ναι, Αντρέου είναι η μητέρα του.
0: Χάσετε τον.
1: Ξέρεις καθόλου τον, ενώ η οικογένεια του συγγενή, όχι τον Μάρκους, Μάρκους
0: Εντουάρτς. Γνώρισα τον πριν 3-4 χρόνια. Στην Ξυλοτύμπο, το Χορκόντα.
1: Α, στην Ξυλοτύμπο, όχι στην Αγγλία, να. Στην Ξυλοτύμπο.
0: Όχι στην Αγγλία, να.
1: Ήξερες.
0: Ένα από τα λάθη που έκαμε ο Ποτς, κατά τη γνώμη μου.
1: Ναι.
0: Σκιό λάθη που έκαμε, που πούλησε τον Άντρος Τσάνσεν και τον Μαρκ Έντουαρτς.
2: Που
0: ήταν πιο μητσής. Και φάνηκε ότι ήταν λάθος που τον πουλήσαν. Αλλά είναι πολύ φιλικός. Εγνώρισα τον, πήγα για κανέναν μισάωρο να μιλούσαμε.
2: Καλό παιδί.
0: Πολλά καλό παιδί. Και αρέσκει του πολλά ο Πόρο, είναι φίλος πολλά με τον Πόρο.
1: Ο Πέτρο Πόρο.
0: Ναι, διότι το ερώταμε εμέναν τότε, νομίζεις είναι καλός παίκτης. Μπούς καλύτερος που έχουμε.
1: Παίξαμε μαζί μου στην Sporting.
0: Ναι, ναι.
1: Παίξαμε μαζί στην Sporting.
0: Μικρό χρόνο διαστήμα, νομίζω.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Εντυπωσίασε τον πάρα πολλά ο Πόρο.
2: Ο Πόρο πάντως στην National Team, στο World Cup ήταν...
0: Τρομερός.
2: Best right back in the
0: νομίζω
2: world.
0: Να ο χάσουμε φέτος, να πάει πίσω η Ισπανία.
1: Yeah. Η οικογένεια του είναι οικογένεια παραδοσιακή, κυπριακή.
0: Η μάνα του είναι Κυπρέα.
1: Η μάνα του είναι Κυπρέα, ναι. Κύριε Άντρη.
0: Ο πατέρας του είναι που την Τζαμάικα, να μην κάνω
1: λάθος. Ναι, Τζαμάικα ο πατέρας. Yeah. Η κύριε Άντρη που το ξυλοτύμπου ή ξυλοφάγου είπε. Ξυλοτύμπου.
0: Ξυλοτύμπου. Και ο επίνε σχολείο με την κόρη του φίλου μου στο...
1: Στην Αγγλία.
0: Palmer's Green, ναι.
1: Palmer's Green.
0: Κάπου εκεί μέσα.
1: Okay.
0: Και ξέρετε τον φίλος μου που μητσί. Επειδή ήταν ίδια ηλικία με την κόρη του. Και είναι ταλέντο μου μητσί ο Μάκρης. Και είναι καλά που παίζει για την Κύπρο. Και είναι το κάπο όλα. Είναι τρομερό.
1: Ναι. Εντάξει, περίμενε ότι μπορεί να παίξει στην Αγγλία, αλλά μεγάλωσε ένα λεόν. Για να ελπίζει ακόμα.
0: Αγγλία είναι πολύ ανταγωνισμό.
2: Να μην πάει ο Κολ Palmer στην Αγγλία.
0: Ναι.
2: Όπως καλύτερος παίκτης της Premier
0: League.
2: Ήταν.
0: On and off.
2: On and off.
1: Ήταν για δύο χρόνια, ήταν για δύο χρόνια.
0: Ως που να τραυματιστεί. Ωραία. Ναι, εσύ, ο Palmer έχει, you know, strokes of genius κάποτε. Τσίστρα πέντε παιχνίδια θα κάνει τίποτα.
2: Παρά μένει εμφανιστή, ναι.
0: Και αλόγως ο Τουσέο θέλει κάτι πιο...
2: Ναι, βγαίνει πολλά καλά ο Τουσέο στο World Cup. Προβάλλει τον Μπέρνα.
0: Εν το κερτίσαν.
2: Μα αφού έκαμε τα... Δεν μπορώ να λαλώ και λέξεις στην κοινωνία.
0: Όχι ρε, πιαν καλά. Αν
2: τα καλά, Χατζημαϊκ.
0: Εντάξει ρε, ήταν τρίτη ρε, να πω. Ναι, εντάξει. Έχει πολύ καιρόν η Αγγλία να αποκτήσει κάτι. Σαν ομάδα, έστω και τρίτη.
2: Ο Big Joe εντυπωσιαστή.
1: Τι.
2: Μπορεί να φράγει πρέσιν.
1: Κοιτάξτε, ο Χατζημάικ, συγγνώμη, ο Big Joe είναι σχετικά νέος ακροατής.
3: Άμα αλήθεια.
1: Σχετικά. Έμαθα από 10 χρόνια που ακούνε αλλοί από την πρώτη μέρα. Και ρωτάει, ρε, μάνα ο κανονικός ο Χατζημάικ, ο γνωστός.
0: Δεν ήξερω.
1: Δεν ήξερω. Έχει κάποιο. Χατζημάικ.
0: Εδώ είναι AI.
3: Όπως το Βινίσιος.
1: Θέλω, όταν τώρα ενθουσιάστηκε.
2: Κάτω να έρθω.
1: Τι, θέλω να μοιράσεις τις σκέψεις σου μαζί μας, Big Gio. Τώρα που άκουσες είναι μαζί μας ο
2: Χατζημάικ. Είναι πολύ ενθουσιασμένος. Δεν
1: μπορεί να λήξει τον ενθουσιασμό του.
2: Εντάξει, στο κινητό μου στέλνεις.
1: Ναι, έχω ένα γκρουπ με κάτι φίλους. Και ο ένας ο... Ναι. Εντάξει, νομίζω περισσότερο σε αναγνωρίζουν ή και χαίρονται άτομα της ηλικίας μας και πάνω. Ας πούμε,
0: ναι,
1: 20-25 χρονών.
2: Up to the Jinko's Mountains where the air is fresh and clean.
0: Κάποτε,
1: ναι. Τι ήταν τούτο?
0: Jinko's.
2: Jinko's Mountains.
1: Α, Jinko's Mountains.
0: Jinko's, όχι Jinko's Mountains. Το όνομα του τραγούδι. Jinko's
2: το τραγούδι. Ενθουσιασμένος ο Μπιτζιο.
1: Προλαβαίνεις να έρθεις Λευκοσία να
2: θέλεις. Εξηγά του ο Εμίλιος. Τι. Τον Μπαλιουράς.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Θα τα έβρουν μεταξύ τους. Λουί, κατάλαβες τη διαφορά του Χατζημάκη με τα προηγούμενα χρόνια.
2: Κουρεύτηκε.
1: Έφυγε τα ράστα, ρε φίλε.
2: Αφού ήρθε, δεν
0: είναι ράστα, είναι τρέτλα.
1: Sorry, ναι, ναι, ναι. Δεν
2: τον Ιωριανά από πάνω κάτω. Και λέει, ρε, νομίζω ότι ήταν κάτω το Χατζημάκη, να βγει την ιστορία.
1: Ναι, μια συνάδελφο. Μια συνάδελφο.
2: Και λέω ότι είσαι ράστα, γιατί εγώ την άλλη φορά μου είσαι ράστα. Λέω, δεν είσαι ράστα. Έλα, δεν είναι ο Χατζημάκη.
3: Ενώ κανονικό όμω τελικά.
1: AI. Πόσα κιλά ήταν?
2: Ο κανονικός
1: είναι ζύγη ζεστά.
0: Δεν τα ζήσα.
1: Νιώθεις όμως πιο ελαφρύς. Νιώθεις πιο ελαφρύς.
0: Θέλω μια ανάλλαγη.
2: Ο κανονικός είναι να μας παρείας βουλάει ακόμα.
1: Όχι, όχι. Έλλη ήσουν έξω
0: το στουδιό.
1: Πού να τον έβρεις. Το είπε πριν πίσω στο στουδιό Λούι. Το πρώτο πράγμα που είναι ο άνθρωπος.
0: Να το κάνω.
1: Τι. Εύκας τώρα, εύκας τηλέφωνο ρε φίλε.
2: Πάει σε μύτη. Θέλω σε για πέμπτον παίχτη στο pub quiz που είναι να παίξουν.
0: Πέμπτον παίχτη για...
2: Είναι ήδη τέσσερα παίχτες.
0: Τι είναι η θεματολογία?
3: 11 Νοεμβρίου.
1: Σπορτς.
0: Έχει σχέση με κυπριακά.
1: Ενάχει και κυπριακά. Ενάχει και πολλά.
3: Ενάμαστε άλλοι, ενάμαστε άλλοι.
1: Πέντε παίχτε ρε. Ενάχει ο δυνατός της...
3: 11 Νοεμβρίου.
0: Τι νύχτα παίχτης για...
3: Τετάρτη.
0: Να τα βρούμε.
2: Εκκλείσαμε χαλιουμάκια.
0: Κλείσετε, ναι,
1: ωραία. Ο Big Gio.
3: Και
1: η
3: Μαρία
1: στην ομάδα. Α, ναι, και η Μαρία.
0: Τι διάσημη, δηλαδή.
1: Εντάξει, ο πιο διάσημος είναι ο παρουσιαστής, δεν μπορεί να παίξει μαζί σας. Θα είναι παρουσιαστής.
2: Ο Βιολάρης.
0: Ω, εσύ.
2: Και εγώ είναι ο διάσημος μας είναι ο Βιολάρης, αίσθητο με μετριόφιλ.
0: Ωραία, εντάξει, είσαι πιο διάσημος.
1: Μπράβο, ρε. Σε σταπέλες στους δρόμους πιο θόρες, ρε φίλε. Ποιο θόρυσε τα πέλε με στου δρόμου, το Λούι. Ευχαριστώ.
0: Εσύ χρειάζεσαι τα πέλε.
2: Σε μια τα πέλε όμω.
0: Σε εμά την τηλεόραση.
1: Εντάξει, ναι, ο φίλο 167 είναι 25 χρονών, ξέρω το Χατζημάκ από το Χαράτσι, ρε Βιόλα. Εντάξει, ο καθένα. Που το Χαράτσι. Το οποίο Χαράτσι, αγάπη μου, δεν ξέρει Χατζημάκ.
0: Είναι ένα πολύ ωραίο μέρο στην παλιά Λευκοσία που το έχει ο φίλο μου Σταύρο. Και πολλά εναλλακτικό καφενείο.
2: Alternative.
1: Oh, thank you, Louis. Καταλαβαίνω.
0: Πίνεις καφέ, Τζάμε, Έντζελε.
2: Τι πάω ότι εμείς.
0: Κυπριακό θέμα.
2: Ξαναπία στο Χαράτσι.
0: Ναι, ξέρεις το.
2: Ξέρω, ξέρετε που λάγει ο.
1: Το quiz είναι 11. Μία συντονισμένο να σου πω όταν επιστρέψουμε φίλε θα πάει σε break να μην το...
2: Ναι.
1: Να το λέει μια φορά.
2: Να πιάμε και το καθιερωμένο τηλέφωνο μας.
0: Αν βάλετε τσιλία για μουσική μέσα, είμαι.
2: Να εξελιχθούμε.
1: Θα κανονίσουμε άλλη νύχτα να είναι music.
0: Music quiz είμαι unbeatable.
1: Όντως.
0: Ναι, ναι. Εντάξει,
1: θα έρθουμε πίσω, θα κάνω εγώ τώρα ένα γρήγορο mini music quiz. Διαχώθηκε.
2: Δεν νομίζω αχώνεται.
1: Εντάξει, οκ. Θέλεις να βάλω συγκεκριμένες κατηγορίες τραγουδιών, θέλεις...
0: Ό,τι θέλεις.
1: Ό,τι θέλω και θωρείμαι με έναν ύφος.
3: Γιώνα, πρέπει να ψηλάνε το επίπεδο. Να κανονίσεις.
1: Εντάξει. Θα πάμε σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων, θα επιστρέψω να σου βάλω ένα quiz.
2: Ο Γιώργος αφιερώνει το Σταυρούλα Μαρφούλα κάθε χρόνο στην αδερφή του τη γιορτή της.
1: Ο Κυβερούντας, ο Γιώργος. Πόσο σ' αγαπώ.
2: Βάλε ένα Χατζημάκι.
1: Θα πιστέψουμε Χατζημάκι να μου. Όχι, το επόμενο, το πρώτο θα βάλουμε το Σταυρούλα για την αδερφή.
2: Φούλα, την αδερφή του Γιώργου.
1: Την αδερφή του Γιώργου και μετά δύο θα διαλέξει ο Χατζημάκι που θέλει.
2: Πάμε.
4: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη. Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 3. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners. Sport FM στους 95. Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από το Ordis Propex Express. Η φυσική επιλογή για δυνατή άμυνα κάθε μέρα και άμεση υποστήριξη στα πρώτα σημάδια κρυολογήματος.

0: Καλό απόγευμα, αθλητική ενημέρωση στις 3 στο μικρόφωνο η Στέλλα Σοκράτους. Εκτός έδρας, ευρωπαϊκές αποστολές για Ομόνια και Πάφο για την δεύτερη αγωνιστική της Link Face του Europa League, οι πράσινοι αντιμετωπίζουν την Τσέλιε στις 7:45 με τηλεοπτική μετάδοση από το ΡΙΚ. Δύσκολη πρεμιέρα για την Πάφο στο Conference League που φιλοξενείται στις 10 από την Αταλάντα. Τηλεοπτικά από την Cinda Vision και τα δύο παιχνίδια σε ραδιοφωνική μετάδοση από τον Sport FM και ενημέρωση για την εξέλιξή τους από το 24 Sports. Την δεύτερη της νίκη στην διοργάνωση θα διεκδικήσει απόψε η Ομόνια κόντρα στην Τσέλιε, μοναδική απουσία ο Χρήστου. Περίπου 500 φίλοι του Τριφυλιού θα βρεθούν στο απόψινο παιχνίδι. Θετικό αποτέλεσμα ο στόχος για την Πάφο απέναντι στην Αταλάντα. Δεν υπολογίζονται Γκολτάρ και Εγκαμαλαίου. Περίπου 350 φίλοι της παφιακής ομάδας θα βρίσκονται στον Πέρκαμο. Ο Πορτογάλος Κλαούντιο Περέιρα ορίστηκε ως βαρίστα στους αγώνες αριετητή στο Αλφα Μέγα Σολομού και στο Στέλιος Κυριακίδης ο Θεουλή. Σε άλλα παιχνίδια, Κράσα Βαϊνή Καρμιώρησα, Λουκά, Βίγιαρ Μενέλαος Αντωνίου, Απόλλων Νέα Σαλαμίνα Κωνσταντινίδης, Βίγιαρ Αθανασίου, Ομόνια Ραδίπου ΑΕΛ Χρήστου, Βίγιαρ Μάριος Χριστοφόρου, Ομόνια 29 Μαΐου Ανόρθωση Φωτίου, Βίγιαρ Μάριος Αντωνίου και Ομόνια Ολυμπιακός Χατζηγεωργίου, Βίγιαρ Τσαπαλάς. Εξέλιξη με Κόνορ Γκόλτσον στον Απόλλωνα. Ο Άγγλος αμυντικός εξασφάλισε το δελτίο υγείας του κατόπιν έγκρισης του Ιατρικού Συμβουλίου του ΚΟΑ και τίθεται στη διάθεση του Ερνάν Λοσάδα από το παιχνίδι με τη Νέα Σαλαμίνα. Εν ώψη του αγώνα του Σαββάτου, αμφίβολος είναι ο Σπόλιαριτς, εκτός παραμένει ο Ανδρέου. Με ενισχυμένο πλάνο θα πάει το Αποέλ στον αγώνα της Δευτέρας με την Πάφο, καθώς ο Νίκος Παπαδόπουλος υπολογίζει στο σύνολο των παιχτών του. Οι νομικοί σύμβουλοι του Αποέλ και του επενδυτικού σχήματος θα χρειαστούν περίπου ένα μήνα για να προχωρήσουν και γραπτό στην ολοκλήρωση της συμφωνίας. Με πρωινή προπόνηση συνεχίστηκε η προετοιμασία της ΑΕΚ για το κυριακάτικο παιχνίδι με τον Άρη. Ατομικό πρόγραμμα έκαναν Τσακών και Ολιβάν και δύσκολα θα είναι διαθέσιμοι, δεδομένα εκτός ο Αμίν. Στην ΑΕΛ παραμένει ερωτηματικό η συμμετοχή του Αλμέιδα στην αποστολή του αγώνα με την Ομόνια Ραδίπου. Δεν υπολογίζονται τιμωρημένοι Καφού και Ζωάο Ταβάρες και ο τραυματίας Ζόκε. Αντίδραση καλείται να βγάλει ανόρθωση. Δεν προλαβαίνουν τον αγώνα με την Ομόνια 29 Μαΐου οι Σετίν, Μπέρκστρομ και Φανίφ. Στους οργανωμένους θα δοθούν και τα 300 εισιτήρια για την Περιστερώνα. Στον Άρη κρατάνε την πρόκριση στο κύπελο και επικεντρώνονται στο παιχνίδι πρωταθλήματος κόντρα στην ΑΕΚ την Κυριακή. Εκτός ο Μάρας, αμφίβολος ο Μπάντελη. Πιο αισιόδοξα βλέπουν την συνέχεια στην Ένωση Νέων Ύψωνα μετά την πρώτη νίκη έστω και στο θεσμό του κυπέλου, αμφίβολος ο Τσεπάκ ενώ ψυκαρμιώτησας. Δεύτερη αγωνιστική στο πρωτάθλημα Φούτσαλ στις 8 Αράτα ΕΛ από την Cinda Vision και ΑΕΚ Ένωση Νέων Λατσιών στις 7:30 από ΕΛ Ελπίδα Στρομερίτη.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Ευρωπαϊκές υποχρεώσεις σήμερα για Ολυμπιακό, Όφη και Παναθηναϊκό για την δεύτερη αγωνιστική της Link Face του Europa League στις 10 Μαρσέιγ Ολυμπιακός και Ρεν Όφη. Για την πρεμιέρα του Conference League στις 7:45 ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Πάνια Λούκα τηλεοπτικά από Cinda Vision. Σε άλλα σημαντικά παιχνίδια της βραδιάς στις 7:45 Salzburg Milan, Lyon Crystal Palace, Hajduk Split Ajax και στις 10 Bournemouth Sturm Graz, Dynamo Zagreb Anderlecht, Celta Juventus, Benfica Celtic και Copenhagen Braga. Η ΚΑΕ Ολυμπιακός έθεσε εκτός ομάδας τον Dorsey μετά την δυσαρέσκεια που εξέφρασε δημόσια ο ίδιος για τον λίγο χρόνο συμμετοχής του αλλά και για το θέμα του συμβολαίου του. Πλήγμα με Ρονκαβόπουλο στον Παναθηναϊκό, ο οποίος τραυματίστηκε και τέθηκε εκτός ενώ ψυχαποέλ. Επόμενη ενημέρωση στις 4 για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile.

0: 26 έρχεται στη Λευκωσία. Paddle Park 30-31 Οκτωβρίου και 1η Νοεμβρίου. Παίξε και διεκδίκησε χρηματικά έπαθλα, ταξίδι στην Ισπανία και πολλά άλλα δώρα. Χορηγοί Powerade, ISX Financial, CableNet, Shell Cyprus, Pretivo, Ακουστικά Κέντρα Οικονόμου. Χορηγός επικοινωνίας Sport FM 95.
1: Η ERB Ασφαλιστική και η Αστυνομία Κύπρου, τμήμα Τροχέας Αρχηγείου, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Οδικής Ασφάλειας, σας προσκαλούν σε ανοιχτή εκδήλωση για το κοινό το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο Μετρόπολης Μολ στη Λάρνακα, από τις 10 το πρωί μέχρι και τις 2 το μεσημέρι. Στην εκδήλωση θα υπάρχουν διαδραστικά εκπαιδευτικά παιχνίδια, ειδικός εξοπλισμός του τμήματος Τροχέας, ξυλοπόδαρος, live link, μοτοσυκλετιστές από τη λέσχη μοτοσυκλετιστών, αλλά και πολλές εκπλήξεις και δώρα για μικρούς και μεγάλους. Σας περιμένουμε. Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Για να μην αφήσουμε τα όνειρά μας να γίνουν συντρίμια. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank. Για στεγάνωση ταρατσών, μη συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από την κορυφαία λύση της Isomat. Isoflex PU510. Το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό με το χρυσό στη στεγάνωση ταρατσών και με προσδόκιμο χρόνο ζωής τα 25 χρόνια. Από την Isomat, τους ειδικούς στη στεγάνωση για πάνω από 40 χρόνια. Isoflex PU510 από την Isomat και τη Χατζηγιάννης. Το χρυσό στη στεγάνωση.
2: Η ιστορία μιας γυναίκας που παρά τις αντικσότητες δεν λύγησε για χάρη των παιδιών της. Η νέα μεγάλη δραματική σειρά «Μια γυναίκα» κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου και κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 10 και 10 το βράδυ στον ΑΕΦΑ Κύπρου.
3: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Για να τα δεις όλα, Bicel. Κατέβασε το Bicel App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home,
4: bicelcyprus.com. Μπαμπά, σχολείο. Μπαμπά, προπόνηση. Μπαμπά, αργήσαμε. Επιστροφή στην καθημερινότητα με δώρο 5% με κάθε αγορά καυσίμων κίνησης μέσω του EcoSmile. Κατέβασε το EcoSmile, ανεφοδίασε και κέρδισε κατευθείαν 5% της αξίας της αγοράς σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. EcoSmile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
1: Όταν ο δρόμος σε προκαλεί, απαντάς. Με Leao Tires. Κορυφαία ποιότητα ευρωπαϊκής κατασκευής. Χωρίς θόρυβο, χωρίς συμβιβασμούς. Leao Tires. Αποπνέει δύναμη, ξεχωρίζει με στυλ, κυριαρχεί. Leao Tires. Δεν οδηγείς απλά, οδηγείς μπροστά. Leao Tires. Η δύναμη του λιονταριού στους τροχούς σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
5: Είστε έτοιμοι για το απόλυτο φθινοπορεινό crash? Μπες τώρα στο McDonald's App και παίξε το νέο παιχνίδι Fall into McCrush. Κάνε match, τρία ίδια εικονίδια και κέρδισε μοναδικές προσφορές με τις αγαπημένες σου McDonald's γεύσεις. Match it, crush it, win it. Fall into McCrush αποκλειστικά στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό CAR25 στο site των Γενικών Ασφαλειών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 10 Νοεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
7: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
8: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
9: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Αλουμίλ, επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: Καλημέρα σας. Θα θέλαμε να σας κάνουμε μερικές ερωτήσεις για την ακροαματικότητα των ραδιοφώνων.
11: Πείτε μου, είμαι έτοιμος.
10: Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούσατε σήμερα?
11: Σπορ FM 95. Και σήμερα και κάθε μέρα. Σπορ FM 95. Αυτό ακούω.
12: Αν σας καλέσουν από εταιρεία έρευνας ακροαματικότητας, απαντήστε ξεκάθαρα. Σπορ FM 95. Γιατί η άποψή σας μετρά.
13: Σπορ FM.

0: Στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Την εκπομπή Pressing σας προσφέρει η Epic.
2: Το Epic One είναι και φθινοπορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, με Wi-Fi booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Τώρα και με δώρο ένα tablet. Epic.
3: Now this is a special salutation, especially dedicated to my stubborn relation and to all the mothers and sisters who made everybody from creation.
4: Oh my God, I'm famous.

0: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά της Πετρολίνα.
1: Κάθε έλεγχος μετρά. Έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα Άτσι Πιένι.
2: Επιστρέψαμε. Για όσους τώρα συντονιστήκατε, νομίζω έχετε αντιληφθεί ότι είναι μαζί μας από το προηγούμενο ημίωρο ο Χάτσι Μάικ, ο οποίος λέει ο 569 ήταν πολλά μπροστά από την εποχή του. Ο Μάικ,
3: χωρίς
2: Χάτσι
3: Μάικ. Φιόρια.
2: Ναι. Εντάξει, φαντάσουμε κάποιοι, είναι ξέρω, πιο μεγάλη σε ηλικία, ή κάποιοι που άκουγαν άλλου είδους μουσική, ρε Χάτσι Μάικ, θεωρούσαν ότι είσαι. Δεν ξέρω, αφήνω να το συμπληρώσει εσύ. Να το συμπληρώσει εσύ το είσαι, ήσουν τότε.
4: Ναι. Ναι, ήταν, εντάξει, ήταν όλοι έτσι. Μπορείς να πεις ότι όλοι αντιδρούν.
2: Να, καλά, εννοείται.
4: Αλλά τότε έτσι πολλούς καλλιτέχνες που ευκάλλαν you know, δικές τους, δικά τους ριλίς. Σε αυτά από την Αγγλία με την νοοτροπία ότι είμαι ένας ανεξάρτητος
3: καλλιτέχνης.
4: Και στην Κύπρο δεν υπήρχε έτσι το φαινόμενο. Στην Κύπρο είναι απλώς πάει σε δισκογραφική εταιρεία στην Ελλάδα και κάνει καριέρα. Ναι. Ενώ ήρθα με έναν τσέντα δίσκος και πήρε από σταθμό ως σταθμό.
2: Μα τότε πόσοι σταθμοί υπήρχαν τότε? Υπήρχαν.
4: Καμιά πρέπει να είσαι τουλάχιστον 10
2: μήνες. Α, είσαι τόσο τότε. Okay.
4: Ήταν τότε που ξεκίνησαν που ξεκίνησε η ιδιωτική ραδιοφωνία.
2: Ναι,
4: ήμουν τυχερός που υπήρχε εκείνο. Αν ήταν μόνο το κρατικό,
3: θα έβρισκε δρόμο.
4: Μπορεί να έβρισκα.
3: Αλλά
4: δεν ήταν θετική, δεν κατηγορώ κανέναν. Αλλά απλώς επειδή ήταν τόσο. Τα τραγούδια ήταν αγαπημένα πρώτα μες στα κλαμπς. Τα κλαμπς αναγκάζαν το ράδιο.
2: Οκ. Πρώτα στα κλαμπς, μετά στα ραδιοφωνά.
4: Ήταν και στο Λονδίνο. Είχα την ίδια.
2: Ναι.
4: Διότι η μουσική τούτη πρέπει να την ακούεις που ηχεία. Και μουσική που ακούεται από το τηλέφωνο. Όπως ακούμε.
2: Ναι. Όπως άκουνε να πας στις Μαριβάς, όπως μας ενημέρωσε. Φυσικά κάναμε λίγο τα μαθηματικά. Δεν θα τον καρφώνουν στον αέρα.
4: Από τον Τζερόμ που ήρθα.
2: Μόνο τζερόμ που ήρθες, ναι.
5: 17
2: είπε. Τι είναι να σου πει 15, γιατί έχουν να κλείσω 16 άνθρωπος. Τι να σου πει.
4: Ανώνυμο.
2: Στο ανώνυμο. Ανώνυμο.
4: Πρώην Trends που έπαιξα το 93 νομίζω.
2: Το 93, μάλιστα. Χάτσι Μάικ, the one and only, love you man. Ήξερα αν κάποιος δεν ξέρει και προσωπικά, αλλά σε αγαπά. Έζησα μας το ντουέτσο με Μισκούμπρια, αλλά μας είπες ότι.
4: Σα ψήφισα, αν θέλει, παίξε.
2: Είπε μα 30.000 ευρώ το πρόστιμο που να έρθει. Με τα μιλωμένα που έχει μέσα. Οπότε, όχι, thank you.
4: Δεν ξέρω.
2: Δεν θα πάρουμε.
3: Για του φίλου που μα ακούν πρώτη φορά, πώ ήταν η. Πώ προκύψαν τα Μισκούμπρια και η γνωριμία και η συνεργασία.
4: Ήβραμε.
3: Ήβρασε ήδη.
4: Ήβραν τον πρώτο μου δίσκο.
2: Ψάχναν κάποιο στην Κύπρο, α πούμε.
4: Όχι. Ήταν ο. Μπορεί να το θυμάσαι τον Τάσον τον Μιχαηλίδη.
2: Τώρα μπορεί να μας ακούει κιόλας.
4: Φυσικά μιλάμε ένα
2: εκπομπή. Βλέπουμε κάθε εβδομάδα. Χολύπτης. Ναι, είναι χολύπτης. Τον βρίσκουμε. Ακούει ο Τάσος.
4: Αλλά ο Τάσος. Και πρέπει να το πω του εδώ, διότι είναι ο Τάσος που είχαμε την σύνδεση.
3: Το κονέ.
4: Το κονέ. Ακού λέξη ρε, άλλο ρε. Το κονέ. Το άλλο που είπες πριν, να κουκλάρουμε.
2: Κουκλάρουμε.
3: Να κάνουμε τραγούδι με τις λέξεις.
4: Άρεσε μου το.
3: Το κονέ είναι ο νέος τίτλος του τραγουδικού μας.
4: Ο Τάσος ήταν στην FM Records και αφήκε ένα CD για να ακούσουν. Επειδή ξέραμε η FM που τη Σταυρούλα, διότι η Σταυρούλα κυκλοφορεί στην Ελλάδα.
2: Και Ελλάδα?
4: Ναι, μέσα της FM.
2: Okay.
4: Είχαμε μια ειδική συμφωνία.
2: Είναι αυτό που ακούσαμε πριν,
4: ναι,
2: το Σταυρούλα.
4: Ναι, και είναι η εκτέλεση. Και από την άλλη είναι η τέκνο εκτέλεση που δεν καν την άκουσα μέχρι σήμερα. και επειδή δεν έχω τον δίσκο τον συγκεκριμένο. Και δεν ξέρω ποιος που τα εμείς ήταν στο γραφείο, λέει τι είναι αυτό και πήρε το και μέχρι την επόμενη είπε το θέλουμε να το δούμε σε αυτή Ελλάδα και έκαναμε το
2: Χατζηνήμας. Χρονιά, πάνω κάτω.
4: 99
2: περίπου. Τώρα με το reunion που έκαναν.
4: Α, τρομερό πράγμα.
2: Είσαι γρέψα που ήταν Κύπρο.
4: Ναι, πια.
2: Απίες.
3: Και backstage
4: και πριν, είμαστε πολλά καλοί φίλοι. Βρεθούμαστε Είναι αν έρχεται κάποτε ο Μενζέλος και κάνει τίτσα ή προσπαθούμε να...
2: Έκαμε το reunion μόνο τώρα για το Τσούρ ή θα βγάλουν, θα βγάλουν και κανένα νέο δίσκο ή δεν ξέρεις, δεν το συζητήσεις μαζί τους.
4: Δεν ξέρω. Αλλά συνεχίζουν, κάνουν διάφορα κίκς σε διάφορα μέρη στην Ελλάδα. Νομίζω τελειώσαν τώρα.
3: Είναι ωραία ήταν η σκουμπρία, ήταν από τους αγαπημένους μας.
4: Ήταν που η καλύτερη συναυλία που είδα φέτος. Στο Κάβα.
3: Στο Νάβα.
4: Στο Νάβα. Στην...
2: Πρόταρα.
4: Περνέρα.
2: Εντάξει, ναι. The Cypriot Bob Marley. Εντάξει, αν δεν είσαι ποιος είναι.
4: Είναι εγώ κοντά στον Bob, δεν είμαι κανένας, really.
2: Ο 454 θυμάμαι, λέει, όταν έφυγε ο Τζίμις Πανούσης, έβγαλε ο Χατζημάκης το τραγούδι Blues for Jimmy. Το άκουα και έκλαιγα για τον Πανούση.
4: Ναι, έχω το σε νέα εκτέλεση, που είναι, πώς λέτε, Jimmy's Blues.
2: Δι, τον ήξερε προσωπικά, το θαύμαζε.
4: Ναι, ναι, είναι φίλος μου.
2: Τα φίλος σου, α.
4: Ο Τζίμις έπαιζε με στο. Που έκανε εκπομπή στο ράδιο.
2: Ναι.
4: Πρώτη φορά. Θυμούμαι ποιο σταθμό ήταν στην Ελλάδα. Γνωστό σταθμό. Και έπαιζε το πρώτο μου δίσκο, παλέ. Χαλή.
2: Χαλή για intro να μπει.
4: Ελλάδα, ποιο είναι τούτο. Ένα Κύπριο. Δεν το γνωρίζω. Σω ύστερα έπαιρνα αγώνα ρόν. Τότε έγινε η ίντερνετ. Μιλούμε 95-96. Και πιάνε ένα σωρό γράμματα που την Ελλάδα.
2: Γράμματα.
4: Γράψα καμιά δεκαρκάν, εικοσαρκάν γράμματα. Έθελαν τον δίσκο. Στην τραπουπία Αθήνα, και έκανα DJ κάπου με τον φίλο μου τον Ράνκιν Τζόνι. Παίζα ρέγγε κάπου. Και ήρθε ο Πανούσης Τσίπρα με, και φιλέψαμε.
2: Και
4: χορεύκε. Να παίζεις ρέγκα και να κάνεις.
3: Δεύτερον κονέ.
2: Και το τραγούδι τι ήταν.
4: Μεγάλο κονέ. Είναι το κονέ του κονέ του.
2: Το τραγούδι τι ήταν. Στίχος μουσική ήταν για τη ζωή του. Ήταν κάτι. Ενώ μιλούσες για τον Πανούση ή κάτι.
4: Πριν είμαστε φίλοι και πούτες λίγες φορές που ήμουν πολλά συγκινημένος που επέθανε.
2: Ναι.
4: Θεωρώ τον Πανούση πολλά...
3: Κοινός και άλλη μπροστά.
4: Ειλικρινών καλλιτέχνη.
2: Ναι.
4: Ένα άνθρωπος που είναι φάτουν κανένα.
3: Honest artist.
4: Πέρι, that's it.
3: Να κάνουμε τραγούδι, το κονέ.
4: Το κονέ.
5: Που μπορούμε να βρούμε τα...
2: Μιλωμένα.
3: Τα τραγούδι.
2: Όχι, μα το... Στο YouTube. 20-30
4: του Ονειμής. Και ονομάζεται Himis and Haji.
2: Του είναι στο δίσκο των Ιμής.
4: 20-30, ναι.
2: Ναι.
4: Και είναι σε ένα δίσκο δικό μου. Bling Bling Bling Part 2.
2: Δύο τραγούδια.
4: Ναι, έκαναν και έναν τραγούδι μαζί μου και έκαναν και μαζί τους.
3: Πώς σου φαίνεται το digital era που ζούμε με τα Spotify, τα αυτά?
4: Αν εννοάς, αν κόμμα βγάλω δίσκους.
3: Ναι, βγάλεις κόμμα. Εσένα πώς σου φαίνεται.
4: Να βγάλω και βινήλιο.
3: Ένα προσπάθει, εμπήγες σε τις πλατφόρμες.
4: Ναι, είναι
3: παντού. Είσαι Spotify, οκ.
4: Εσύ πολύ γερό μου παντού. Δεν μπορείς να τα αμελήσεις. Δεν μπορείς να είσαι από τους τύπους που, ακόμα εγώ έχω το ποδήλατο μου, δεν έχω αυτοκίνητο, διότι δεν μου αρέσει το αυτοκίνητο.
5: Βρίσκεται πιο εύκολα ο κόσμος, έτσι.
4: Ναι, αλλά που η οικονομική είναι άποψη, είναι τόσο αποτελεσματικά για τους
3: καλύτερους. Έχουμε ένα, ας πούμε,
4: το Spotify κυρίως.
3: Ένδειξη.
4: Τα άλλα, το iTunes και έτσι, εντάξει, πληρώνουν.
3: Έχει κάποια ένδειξη, π.χ. το Spotify, π.χ. ας σε ακούσω εγώ μια φορά, πόσα λεφτά μπορεί να πιέσεις εσύ ή δεν το έχουμε τούτο.
4: Ναι, να σου πω, είναι περίπου 0,000 κάτι δισεκατό. Είναι πίνας, αναλόγως με
3: κάποιον
4: που να σε αγοράσει στο Bandcamp ή κάτι.
3: Απλά προσπαθώ να κάνω μαθηματικά.
2: Αλλά εσένα σε φιλοξενού for free.
4: Ναι,
2: να πληρώνεις κάτι όμως.
4: Το καλό με το Spotify είναι να οδηγάς, ακούεις το, να γίνεσαι γνωστός σε έναν άλλον, έναν άλλη γενιά ανθρώπων, το Generation Z.
3: Μπορεί να σε βάλει στο νέο σύγχρονο του το... Το CD player να σε βάλει βαστό στη σύγχρονη τηλεοράση, ενώ ένα access που έχει σε όλον τον κόσμο.
4: Και νομίζω ότι...
3: Respect, Χάτζη Μάικ.
4: Θα το διαβάσω.
2: Άκουγα, σκουμπάρε μου κάθε
4: πέζε.
2: Ναι, κρατάω ένα μικρόφωνο
4: και κάνει κραν σουξέ.
3: Εν τραγούδι του τον ή...
4: Ναι, στίχος. Τούτα ήταν όλα αυτό σχεδιασμένα στο στούδιο τους. Και μαζί, you know, έκαμε μια ανταλλαγή.
3: Γελασμένο, Γιώργο.
2: Τι? Όχι. Γιώργος έστειλε.
3: Το κονέβα το τραγούδι, το κονέβου να κάνουμε. Να το κάνουμε με την κορκόνα του Μάγκε. Έχουμε έναν ηχολήπτη εδώ που έντραγω τραγουδά.
4: Εροστίσκαο στην Πάφων ήταν ο πρώτο τόπο που τραγούδισα στην Κύπρο.
2: Ποιο?
5: Εροστίσκαο.
4: Η πρώτη δισκοθήκη.
2: Α, το έγραψε κάποιο τεράστιο Σάζι Μάικ. Τον έβλεπα live στο Εροστίσκο στην Πάφων και μετά τον είχα νέο στο κένα θαλάσσα. Ήταν στο στρατό μαζί σου.
4: Ναι.
2: Οκ.
4: Δεν ξέρω το όνομα του, αλλά ναι.
2: Ένα μα το πει αν θέλει ο 490, θα το διαβάσω στον αέρα. Χατζι Μάικ. Καρβέλλας ή Βίσσι, ρε, με ποιον είσαι?
4: Κανένα. Κανένα.
3: Με στη σύνση καταλαβαίνουν οι
4: ουσιαστικοί. Τα μισά τραούθηκα του Καρβέλλα, είναι κλεμμένα, anyway.
2: Από ποιο, από ποιο?
4: Γνωστές μελωδίες, ρε.
2: Α, εννοείς τα...
4: Να μπωνέ, έστε κουέλλε. Να μου κάνεις τον Καρβέλλα, να μου κάνεις τον Καρβέλλα, από τον Πέιχαουδεν, ρε, που πάρε.
2: Καταλάβετε, ρε, φίλε, τσίμπησε.
3: Ναι, αλλά έχει δίκιο.
2: Όχι, δεν υπάρχει δικαιό. Εσύ να το τηρούν, γιατί τσίμπησε όμως.
4: Τσίμπησε.
3: Αν να βγει.
4: Πολλά καλή φωνή.
3: Εν να κάνεις κολλάπ μαζί της.
4: Νο.
3: Νο.
2: Γιατί ρε φίλε, να μην έκαμε η Χάρη Αλεξίου με τον Λέξ, ας πούμε. Why not.
4: Ωραία, έκαμε κολλάπ με την Λίαν Division.
2: Όντως, δεν το θυμούμε τούτο.
3: Η Βία δεν είναι...
2: Σε δίσκο σου, δικό σου ή...
4: Δίσκον δικών της. Δικών της,
2: α, της Λία Βίσσι.
4: Πολλά καλή φωνή.
3: Ξέρεις το γερο Μαριβάς εσύ, το η Βία... Δεν είναι λύση, αλλά η Λία είναι βύση.
5: Όχι.
2: Είναι αισθητία που υπάρχει. Τι χρειάζεται ένας καλλιτέχνης, ρε Χατζη Μάικ? Πει μου λες, η Λία, ας πούμε, έχει πολύ ωραία φωνή, που όντως έχει πολύ ωραία φωνή, αλλά σε σύγκριση με την Άννα, εσύ δούμε τώρα το μέγεθος της καριέρας, τι χρειάζεται κάποιος εκτός που καλή φωνή για να κάνει καριέρα, για να γίνει number one, ρε παιδί μου, να κάνει μια διάρκεια αμέσως χρόνος.
4: Όποιος και να
2: στον χρόνο.
4: Δεν θέλω να...
2: Όχι, φύγαμε, ξέρεις το όνομα. Ήταν πολλά τα μάτια σου τόσα χρόνια.
4: Εγώ θεωρώ το πιο σημαντικό πράγμα είναι το commitment. Να σε συνεπείς.
3: Και ό,τι κάνεις.
4: Και να δουλεύεις. Να δουλεύεις σκληρά. Δεν μπορείς να πάεις στο στούδιο, να κάνεις μια συνεργασία με κάποιον και να μην κάνεις την προπόνηση σου πριν να πάεις. Όποιον τραγούδι και να κάνω, αν δεν είμαι προετοιμασμένος, χάνω πολύ χρόνο στο στούδιο. Το commitment είναι ένα πράγμα και οι θυσίες που πρέπει να κάνεις για να έχεις το commitment. Και το άλλο είναι πρέπει να κάνεις maximize τις πιθανότητες για να έχεις το κονέ. Που λέμε, maximize your opportunities. Δηλαδή, όταν ξεκίνησα, μπορούν, you know...
2: Να τα κάνεις όλα χωρίς να έχεις πλάνο, χωρίς...
4: Ναι, αλλά βρούν πολλά connections, βρούν πολλά άτομα στην Αγγλία.
5: Θέλει λίγο τύχη όμως.
4: Ναι, για το κόνε. Ναι, έρχεται η τύχη, διότι πολλά τσίνα που βράς κάτι να κάτσει, κάτι να γίνει. Και το ένα πράγμα φέρνει το άλλο πράγμα.
2: Ένας φίλος μας θέλει, ρε δαμέ, τραγούσε με τους Τρουθοκάμιλους. Ήμουν ο κάμεραν του. Ο κάμεραμάν του.
4: Ο Γιάννος.
2: Ο Γιάννος, σε κατάλαβε.
4: Είναι τραούδο, μιλούσαμε. Ήταν και εκείνος στη συνομιλία.
2: Ο Γιάννος. Έχουμε φούτε, Γιάννο, έχουμε μπλάνα, έχουμε βίντεο. Ξαφάλισε.
3: Άλλες εποχές.
2: Πότε ήταν τούτο?
4: Τούτον ήταν πρόγραμμα τηλεοπτική εκπομπή στο Σίγμα.
2: Α, στο Σίγμα.
3: Έστειλε μας ένας στο μηνύματα ρε Μάνο Παπασταύρου και στείλε μας ο τραβηχτήρας ρε, τόση ώρα νομίζεις να μιλάω Παπασταύρου.
2: Όντως μοιάζει η φωνή του?
3: Εγώ
2: ναι, επειδή εμείς ξέρουμε, μπροστά μας βλέπουμε τον. Οκ.
3: Στείλα δύο πάντως.
2: Ξέρεις ποιος είναι ο Παπασταύρου?
3: Ο Ομόνια Νικοσίας owner.
2: Πρόεδρος της Ομόνιας. Βράκαμαν, ωραίος και σαν γείτονας, λέει 885.
3: Γειτονίσσα ή γείτονα?
2: Δεν ξέρω, δεν διευκρινίζει. Αν θέλει, είσαι ήσυχος γείτονας, Ιβάνης.
4: Εκτός αν παίζουν λίγη μουσική.
2: Μα εκεί θα είναι, το να παίζουν λίγη μουσική για σένα είναι λίγο για τους γείτονες.
4: Δεν είμαι κάθε νύχτα, βάλω τα ηχεία σε που μπορέσουν.
3: Βάλεις τα ηχεία σου όμως.
4: Βάλω τα κάπου, κάνω εκπομπή.
2: Ο κότσος μας λέει ότι είσαι ένας από τους hit makers της εφηβικής του ηλικίας. Αν η Σταυρούλα γραφόταν σήμερα... Θα ήταν Σταύρη, Σταυριανή ή κάτι.
4: Όχι, θα ήταν
2: Σταυρούλα. Σταυρούλα.
4: Δεν θα γραφόταν σήμερα.
2: Γιατί?
4: Ήταν άλλες εποχές.
2: Για το political correctness ή...
4: Όχι, καθόλου. Να, δεν έχει καμιά σχέση με εσύ.
2: Γιατί να μην γράφεται σήμερα όμως?
4: Διότι ήταν τσιν τα περιστατικά, τσιν τις εποχές.
3: Οι εικόνες που περιγράφει.
4: Τσιν που περιγράφω, τσιν που έζησα, που ζούσα στην Αγγλία. Τώρα ζω στην Κύπρο ή ζω σε έναν άλλον κόσμο. Να λες εποχές τώρα. Ακόμα είναι εποχές του Κονέ.
2: Άρεσε του πολλά.
3: Άρεσε
5: του
2: πολλά.
5: Η έμπνευση όμως έρχεται από τούτα, τα καθημερινά, τα τρόπος ζωής. Ναι,
4: πάντα, πάντα. Και από τις ιστορίες. Και το... Ακούεις μια λέξη, σαν το κοινό που σου είπα, που είμαστε κουτσουπίλα.
2: Είναι κουτσουπίλα. Θα το ακούσουμε σε λίγο το κουτσουπίλα.
4: Το κουτσουπίλα, ευκήκε επειδή έκανα DJ στο Λάτφεστ που πέρσι. Είχε έναν πολύ καλό φίλο μου, τον Αντώνη, τον DJ. Που ο Τσάνι είπε μου, ήμουν στη σκηνή και μου πάρει την κουτσουπίλα. Και κοιτάζω και λέω, μα ξέρεις και τούτο στην κουβέντα, δεν τα ήρθαν στην Κύπρο. Γιατί στην Αγγλία ο Μακαρίτης, ο Σιώκα Πόκα με το βράγαμα, έτσι έλεγε για την κουτσουπίλα.
2: Α, από εκεί ξεκίνησε.
4: Δεν ξέρω αν έμπουτσαμε, αλλά εντάξει, είναι εύκολο να γίνει.
2: Σημαίνει κάτι δηλαδή.
4: Κουτσουπίλα, ό,τι θέλει σημαίνει.
2: Α, αυτό, τούτο.
3: Εντάξει,
2: εσύ ξέρει μου λένε τσί, ας πούμε, σήμερα είναι. Ο καθένας ορμηνεύει όπως θέλει.
3: Πού ας την ακουστεί τώρα.
5: Και κάμε στο εσύ. Κουτσουπίλα.
2: Κουτσουπίλα.
4: Κουτσουπίλα.
2: Χαιρετίζουμε από τον Γιάννο, έχει φωτογραφίες με σκαμίλες, λέει. Βίτο, δεν έχει φωτογραφίες όμως.
4: Έχει απόδειξη.
2: Έχει απόδειξη.
4: Να βάλει στα Facebook πέρα.
2: Γιάννο έχει την άδεια του.
4: Νομίζω έχω κάπου.
3: Φίλε, ο Γιάννος είναι παντού. Ο Γιάννος είπε μου ότι ήταν
4: ήταν
3: στάντμαν στο Mighty Ducks. Εδώ και μου τη φαέλα από την ταινία.
4: Κάνει πολλά πράγματα ο Γιάννης. Τιν την ημέρα για να σας πω για την ημέρα.
2: Τι ήταν, ήταν βίντεο κλιπ. Εγώ θυμάμαι κάτι με κάνει.
4: Ήταν εβδομάδα. Αρχικά όταν ήμουν στο Σίγμα, η εκπομπή τηλεοπτική ήταν...
2: Πώς ονομάζεται η εκπομπή?
4: Τα Τσόπ του Σίγμα. Τα μουσική εκπομπή.
2: Ναι.
4: Τσόπ τραούθηκε.
2: Ναι, ναι, ναι.
4: Και δείχναμε βίντεο κλιπς. Και ήταν με έναν, τότε ήταν έναν blue screen, τώρα είναι green screen. Το chroma key.
2: Ναι, ναι, ναι.
4: Και καθόμουν για με, στέκομουν και παρουσίαζα τα βίντεο κλιπς. Μετά από αρκετών καιρών και μετά από ένα δυο σκηνοθέτες, αποφασίσαμε καλά φκένουμε λίγο έξω. Σε κάθε εβδομάδα πιέναμε και έναν τόπο.
2: Με ο Γιάννος πήγαινες, ήσουν και άλλους κάμερα.
4: Με άλλους κάμερα, με είχαν τον καλά από.
3: Ο Γιάννος θα γίνει παρέα και κάμερα.
4: Ο Γιάννος άφηκε είναι εποχή όμως.
3: Ναι, λέγε.
2: Συνεχίζει ακόμη να αφήνει, γράφει ιστορία.
4: Και ο Χάρης ο Καλαποδάς. Ήταν και οι σκηνοθέτες. Ήταν ο Ζαχαρίας, ο Ζαχαριάδης, ο Στορίκ, σκηνοθέτη.
2: Ο Σούκα.
4: Ο Σούκα. Ήταν η Τόνια.
2: Δεν του φαίνεται μόνο.
4: Η Τόνια που ήταν πολλά καλή. Και κάνει ταινίες τώρα.
2: Okay.
4: Ήταν ο Σάββας ο Χατζηγεωργίου, ήταν πρώτος Τσίνος που έχει το Σέρες Τζάσπα. Περάσαν αρκετοί σκηνοθέτες, διότι ήμουν στην τηλεόραση περίπου 34 χρόνια.
2: Break, επιστρέφουμε σε λίγο με Μαριβάς και το τραγούδι.
5: Το πράγμα.
2: Όχι.
4: Να παίξω την
2: κουτσουπίλα.
5: Κουτσουπίλα.
2: Κουτσουπίλα.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Σύντομη ενημέρωση από τη συντακτική ομάδα της Καθημερινής. Με την έκδοση της Ναύτεξ θα αποδεσμευτούν και τα 25 εκατομμύρια ευρώ της κυπριακής συνεισφοράς στο GSI, ανέφερε σήμερα ο Υπουργός Ενέργειας. Το κόστος θα μετακλειστεί στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος, όπως εξήγησε. Μεγαλύτερη ευελιξία από την Ευρωπαϊκή Ένωση για αντιμετώπιση των αυξήσεων στα καύσιμα ζητά ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης από τις Βρυξέλλες, όπου συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. 17 συλλήψεις ανακοίνωσε η αστυνομία στο πλαίσιο προληπτικών επιχειρήσεων. Πρόκειται για διαφορετική υπόθεση από τη συμπλοκή στη Λεμεσό, για την οποία συνελήφθησαν 11 πρόσωπα. Ταλαιπωρία προκάλεσαν οι καταρρακτώδες βροχές που καταγράφηκαν σήμερα στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού Πάφου σε συνέχεια των χθεσινών προβλημάτων από την κακοκαιρία. Υπομελέτη, αλλά χωρίς χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης για ενδεχόμενες ποινικές διώξεις στην υπόθεση των αρρώσακων Τακάτα, δήλωσε ο Γενικός Εισαγγελέας.
2: Το δελτίο καιρού φέρνουν κοντά σας τα Jack and Jones. Ρούχα με χαρακτήρα για κάθε περίσταση.
1: Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες θα έχει ο καιρός σήμερα με σταδιακή εξασθένιση των φαινομένων.
3: Στο ΓΕΣΥ υπάρχει προσωπικός ιατρός για εσάς και τα Σαββατοκύριακα και τις δημόσιες αργίες μέσω των υπηρεσιών εφημερίας. Αν παρουσιάσετε ξαφνικά ανησυχητικά συμπτώματα, έντονο πόνο, επιδείνωση σοβαρής χρόνιας πάθησης ή υψηλό πυρετό που συνοδεύεται από άλλα συμπτώματα, καλέστε την υπηρεσία εφημερίας της επαρχίας σας. Μετά από τηλεφωνική αξιολόγηση, κλείνετε ραντεβού την ίδια ημέρα. Βρείτε τον αριθμό στο gesi.org.cy.
4: Το νέο Dolphin GDMI ήρθε! Το Super Hybrid της BYD που πάει μπροστά μια ολόκληρη κατηγορία. Περισσότερα από 1000 χιλιόμετρα αυτονομίας και απίστευτα χαμηλή κατανάλωση για ατέλειωτες διαδρομές με ένα μόνο γέμισμα. Έξυπνες τεχνολογίες για απομακρυσμένο έλεγχο από το κινητό σου και φωνητικές εντολές για άνετη και ασφαλή οδήγηση. Νέο Dolphin GDMI ήρθε και μιλάει με τους δικούς του όρους. Απόκτησέ το σήμερα από 21.990 ευρώ.
5: Ψάχνεις για μόνιμη εργασία όλο το χρόνο που σου προσφέρει απεριόριστες ευκαιρίες εξέλιξης? Έλα στο Team Lidl. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να γνωριστούμε από κοντά στο Lidl Days την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 11 με 4 στο Capo Bay Hotel στην ελεύθερη επαρχία Μοχώστου. Μάθε τα πάντα για τις ανοιχτές μόνιμες θέσεις εργασίας και γίνε μέλος της ομάδας μας. Είμαστε Top Employer για ένα τη συνεχόμενη χρονιά και το γιορτάζουμε προσφέροντας στους ανθρώπους μας 14 μισθούς το χρόνο, καθώς και επιπλέον παροχές. Σε περιμένουμε. Little More to Value.
6: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό CAR25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 10 Νοεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
7: Δράκοι, αμεράδες και σαλαμανδρίνες συναντιούνται στα φετινά Carop Awards που είναι βγαλμένα από μύθο. Ο Σύνδεσμος Διαφήμισης και Επικοινωνίας Κύπρου διοργανώνει το 4ο Φεστιβάλ Κυπριακής Διαφήμισης 20 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκοσίας. Συνδιοργανωτής Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών. Μέγας χορηγός ΣΥΤΑ. Χρυσή χορηγή Lidl Κύπρου και Allwin. Carop Awards. Εισιτήρια στο more.com.
8: Κάθε παιδί έχει τη δική του φωνή και αξίζει ένα σχολείο που ξέρει να την ακούει. Στο Λίμπιον, από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, βλέπουμε το παιδί, όχι απλώς τον μαθητή, με σύγχρονες μεθόδους, ελληνόφωνο πρόγραμμα και ενισχυμένα αγγλικά, χωρίς φροντιστήρια. Ένα ασφαλές και ανθρώπινο περιβάλλον. Το πρώτο βήμα, μία επίσκεψη. Κλείστε την επίσκεψή σας σήμερα στο olympion.ac.cy. Olympion, υπερήφανο μέλος της Globe Educate.
9: Όταν η ποιότητα συναντά το χαμηλό κόστος, η επιλογή έχει όνομα. Cylon. Ελαστικά σχεδιασμένα για σταθερή απόδοση με εξαιρετική σχέση ποιότητας-τιμής χωρίς συμβιβασμού στην ασφάλεια. Cylon. Μαζί σας σε κάθε στροφή. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
10: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 96 31 32 63.
3: Στην Alpha Bank οι καταθέσεις σας αποκτούν αξία. Προθεσμιακή κατάθεση με επιτόκιο 2,10% για 12 μήνες. Γιατί στην Alpha Bank η απόδοση γράφεται με αλφα κεφαλαίο. Το επιτόκιο προσφέρεται σε νέες και υφιστάμενες καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ. Η καταβολή του τόκου πραγματοποιείται στη λήξη της προθεσμιακής κατάθεσης. Όροι και προϋποθέσεις στα καταστήματα και στην ιστοσελίδα της Alpha Bank.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
11: Την εκπομπή Pressing σας προσφέρει η Epic.
12: Το Epic One είναι και φθινοπορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Τώρα και με δώρο ένα tablet. Epic.
11: Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
13: Αυτά μ' αρέσουν. Ο Lee Todd, ποδοσφαιριστής της ερασιτεχνικής Cross Far Park Celtic, αποβάλλεται στο δεύτερο δευτερόλεπτο του αγώνα με την Taunton East Rich Wanderers. Και το μυαλό σου πάει πως με τη σέντρα έκανε τάκλιν, τύπησε αντίπαλο, μήπως έκανε κάποια χειρονομία, έβρισε κάποιον. Ναι, έβρισε τον διαιτητή και τον απέβαλε. Αλλά γιατί? Διότι σφύριξε την έναρξη του αγώνα δυνατά δίπλα στο αυτί του. Εσόρι, του βρίσκω δίκιο.

0: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά των Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου.
1: Άκουσαμε το.
2: Κουτσουπί, κουτσουπί, κουτσουπίλα.
1: Κουτσουπίλα.
2: Κουτσουπί, κουτσουπίλα.
1: Υπάρχουν και τα πρώτα πλάνα για το βίντεο κλιπ όταν γυρίστε. Έκαμε βίντεο κλιπ.
3: Έκαμε.
4: Το κονέ να γίνει βίντεο κλιπ.
5: Δημοσιεύτηκαν τα πρώτα πλάνα, Instagram.
1: Τι είναι σε δημοσιεύτηκα.
5: Να με διαφημίσουμε το κουτσουπίλα.
1: Το κουτσουπίλα διαφημίσουμε, να με θέλει δικαιώματα ο Χατζημάκης όμως.
3: Όχι.
1: Δεν θέλει, σίγουρα. Δεσμεύτηκε, θα. Δεν θέλει αύριο. Εντάξει, εντάξει.
4: Θέλει και να μας πουν
1: αύριο. Εντάξει, φίλε. Ένας φίλος λέει, ακούγεται σαν το could you be love.
3: Ναι, ίσως,
1: ναι. Ίσως, ναι, ίσως όχι. Να σας πω, προσπαθήσαμε όσον το ακούγαμε και τραγουδούσαμε και χορεύαμε να μάθουμε λίγες πληροφορίες. Αν είναι true story, αν είναι αληθινή ιστορία, αν αφορά τον ίδιο. Μας είπε. Άρα για να μην μας πει, σίγουρα αφορά τον ίδιο Ρέλουι, να μου νομίζεις. Μας είπε μόνο ερωτική ιστορία στο Λονδίνο.
4: Πάλι θέλουμε μια ώρα να.
3: Φτιάχτηκα στην Αφρική.
4: Θέλουμε μια ώρα.
1: Στην Αφρική. Τι θέλω.
4: Μια ώρα να μας πει η ιστορία του κουτσουμπίλα.
5: Το πώς έφυγε είναι το κουτσουπίλα.
1: Το κουτσουπίλα, ναι. Το κουτσουπίλα μας είπε όμως ότι πάει πίσω 80s, 90s, το κουτσουπίλα.
3: Το κουτσουπίλα είναι όταν παίζεις κάπου στην Κύπρο και κάποιος έρχεται και λαλεί σου, έχεις το κουτσουπίλα.
1: Ναι.
3: Και άμα δεν ξέρεις να μου λαλεί, τότε
1: εσύ το κουτσουπίλα.
3: Αλλά για τους teachers που ξέρουν, τι είναι που ξέρουν, ξέρουν τι σημαίνει.
1: Κουτσουμπίλα. Άρα είναι Κυπριακό.

0: Κύπρο.
1: Εν Κύπριακή φράση μοντέρνα.
0: Θεωρείται και μοντέρνα.
1: Είσαι τέλεια κουτζουπίλος.
0: Κουτζουπίλος, οκ. Εντό. Όχι, όχι, προφανταγώ.
2: Ούτε η Μαρίος.
1: Είσαι τέλεια κουτζουπίλα.
0: Οκ, κουτζουπίλα. Κουτζουπίλα. Είναι όπως το Reebok and Nike. Ξέρεις που είδαμε το Reebok and Nike. Πιάσε κάποιος σε ένα ραδιόφωνο. Νομίζω Μεξικό, κάπου στην Αμερική. Λατινική Αμερική. Στα ισπανικά μιλούσα ότι θέλω να μου βάλει το τραγούδι Reebok and Nike.
2: Ευάρτητο όμως να ακούσει και
0: ναι. Να το βάλω, ναι. Το τραγούδι Reebok. Λένε ιστορία μέχρι να βρω το τραγούδι, χωρίς να το παγλύψω.
2: Τηλεφωνά στη ράδιο, hello, στα ισπανικά όλα αυτά. Ευάρτητο ακουστικά σου θα το ακούσει. Θέλω να μου βάλετε το This is the Reebok or the Nike. This is the Reebok or the Nike. Και λέει το άλλο ποιο, Reebok or the Nike. Και ο Ανδρέας φαντάζομαι είναι έτοιμος. Ακόμα.
0: Να δω. Σχεδόν. Α, βρήκα το βίντεο. Το βίντεο. Κι αν κάποιος ένα ραδιόφωνο, ρε Μαϊκ. Τι,
3: buena, βρέα.
4: Ει, quién anda ahí.
3: Arturo Marán.
0: Arturo Marán, το όνομα.
4: ¿Dónde, brother?
3: Estamos aquí de Salcedo.
4: Ah, de Salcedo, saludo para toda mi
0: gente. Στέλνει χαιρετίσματα ο Salcedo, το όνομα του.
4: Brother, cuéntamelo
0: todo. Τι θέλει να ακούσεις, φίλε μου, να αφαιρώσεις, λέει. Θέλω να ζήσω ένα τραγούδι ή να αφαιρώσω στους φίλους μου. Όποιο τραγούδι θέλεις.
3: Θέλω
4: να πω Reebok
3: o son Nike.
0: Are those Reebok or Nike, είναι η μετάφραση. Are those Reebok or Nike.
4: Esos son Reebok o son Nike.
0: Reebok or Nike.
3: A ver, compláceme, que me gusta mucho esa canción.
0: Σε παρακαλώ, θέλω πολύ να δώσω το τραγούδι λαϊ του.
2: Μ' αρέσει πολύ.
1: Να ξέρεις τι ισπανικά, ρε
0: Αντρέα. Όχι, έχει σαν τάιτος.
4: Σε
0: ραέτα. Εδώ αντιστοιχών ή...
1: Όχι,
0: εντάξει, οκ. Ακούσαμε...
2: Και το Reebok.
0: Και το Reebok. Νωρίτερα, ναι, ακούσαμε το Κουτσουμπίλα.
1: Εγώ τον τελευταίο μου δίσκο που ονομάζεται The Chofta Chronicles που έφυγε τον Απρίλη και η ηχογράφηση έγινε στην Κύπρο και στην Νιγηρία.
0: Εμείς το έχουμε εδώ στο... εγώ το έχω στο χέρι μου. The Chofta... Πού είναι το?
2: Chronicles.
0: Ναι. 10 τραγούδια. Θα δώσουμε ένα να πάρει ο Μαριβάς του παπά της.
2: Εννοείται.
0: Αφού είδα φαν.
5: 93. Θεέ μου, Λουί μου.
2: Ήταν να σου πω, ξέρεις ποιος έχει μεγάλο μας στο Reebok.
0: Ποιος?
2: Ο Ζακίλανι.
0: Άλλο. Άλλο.
1: Δεν μιλήσαμε για μα πάλι.
2: Ξέρω
1: ότι είσαι στην Manchester United, δεν θέλετε να μιλάτε για μάπα.
0: Ενώ εσεί στι Τότεναμ ξυπνάτε, ετοιμάστε και μόνο για μάπα θέλετε να μιλάτε. Πιάσανε αχήμε στο τράγο και νομίζανε γενικά ομάδα.
2: Με τον Γκάραχερ.
0: Με τον Γκάραχερ.
1: Ωραίο και το τρόπο που βάλε ενώ στον
2: Αγκέα. Καλό, πιάνε τον άλλον το διαμαρτυρόμενο καροτσάκι και πήρε το μέσα στην πόρτα.
0: Έτσι που ξεκινήσεις ζών, Χατζη Μάικ, με...
1: Εγώ στην το κάω, όταν έμπαινε το κάω...
2: Με το στρανκί.
1: Ναι, είμαστε δυο-τρεις φίλοι και βλέπαμε.
0: Με τότε να μου λέει.
1: Όχι.
0: Α, κάνω.
1: Και ούλοι κοιτάζαμε την αυθόνη, μάιν πήγαινε κάω.
2: Ναι, αφού είναι...
1: Ήταν πολλά μυστήριο.
2: Ήταν πολλά περιεργότερος που αμύθηκε το που λένε.
0: Έχεις Κυπρέους φίλους με τότε, όχι της Αγγλίας, Κυπρέους.
1: Όχι, έχει νομίζω ακόμα Tottenham supporters.
0: Έχει ακόμα. Έχει ακόμα.
1: Μπορεί να μην έχει τώρα. Μέχρι πρόσφατα, παλιά συναντιόνταν σε κάποιες πειραρίες.
2: Τρίτος για τον Παπασταύρου.
0: Ναι, στρέμας τρία άτομα που σημαίνει πολλοί που νομίζουν ότι μοιάζει στον Παπασταύρου. Να το εκμεταλλευτείς. Να σου πω, billionaire. Είναι billionaire ο κ. Παπασταύρου.
5: Με ο κήπεδο της Ομόνοιας.
2: Ετσίνον και αν δεν κόνει. Ετσίνον και αν δεν κόνει.
0: Ετσίνον, ναι.
2: Ετσίνον και αν δεν κόνει, άσυλα.
0: Μας ξαναείπες, προτάζει ένας φίλος, μας ξαναείπες ότι κυπριακό ποδόσφαιρο δεν παρακολουθεί, δεν ασχολεί, δεν άλλαξε κάτι.
1: Μόνο την εθνική ομάδα.
0: Άρεσες τώρα που είναι ο Μάρκους, έβλεπε και πριν τον Μάρκους. Τώρα ο Μάρκους έγινε και...
2: Ή επίες στα μάτς.
1: Επία, έχει καιρό να πάμε.
2: Είναι επίες τώρα.
1: Επία σε ένα μάτς, να θυμούμε πότε, αλλά τελευταία χρόνια, ήταν με η Σκωτία.
2: Α, οκ.
1: Ρόπερς.
2: Άντι Ρόπερς.
1: λίγο σκολασμένο, αλλά έχουμε τον παίκτη.
0: Μια χαρά είναι, μια χαρά είναι ο Ρόμπερτσον.
2: Άγιμα, εκεί σε με τη τότε να μαλάς, πέμπη, για να πεις ότι να δεις έναν παιχνίδι της Premier League, για έναν παίκτη μου παίζεις στην Premier League. Ποιος είναι και ο παίκτης που να σε κάνει, παρόλο που παίζεις στην ομάδα σου, να βάλεις το μάτσο να το δεις.
0: Bruno Fernandes, Man United.
2: Όχι, όχι, είναι για τον Μπρόνισμα.
0: Όχι, όχι,
1: είναι σαν
2: μουρμουρός. Ναι, μουρμουρός. Να κάνουμε άλλο
1: τώρα.
2: Ο μουρμουρός θα είναι τίτλος του δεύτερου μας τραγουδίου.
1: Ναι, μουρμουρός για τον Bruno. Ας σου πω, αρέσκει μου ο κοινός που απολαμβάνω πολλά, είναι ο Σάκα.
2: Της Άρσεν.
1: Είναι ηρωνία. Πολύ καλός παίκτης όμως ο Σάκα. Και όσον και να το, όσον και να δεν μου αρέσκει σαν ομάδα, δεν μπορείς να πεις ότι δεν σε ενθουσιάζει ο
2: Σάκα.
1: Το τέρας, ο Χαλάντ. Γιατί ξέρεις, άμα πιάνει την ταχύτητα που 200 μέτρα, ξέρεις να βάλει το γκολ.
2: Και χτες το πρώτο γκολ είναι το στο Βαλένσι.
1: Θηρίων, εν θηρίων ο Σάκα, αλλά προτιμώ, you know, που ήταν το Μουντιάλ, you know, είχε κάποιους παίχτες, για παράδειγμα, ο Μπαπέ, ας πούμε, εστώ που εφάντες που την Αγγλία, βάλαν κάτι τέρματα όμως.
2: Ναι, ήταν εντυπωσιακός.
1: Ναι, πολλά εντυπωσιακός παίχτες.
0: Έχω 10 ερωτήσεις μουσικής, πόσες έβρεις.
1: Άντε.
0: Η δεύτερη έγινε, δεν άσχε έτσι ερώτηση, ρε φίλε.
2: Το είπε ευκάλε.
0: Αλλά τέλος πάντων. Όχι, με Google τυχαία βρήκα, δεν ήξερα ένα website. Ξεκινάμε η δεύτερη. Για να πάρεις λίγο ψυχολογία. Ποιον ήταν το καλλιτεχνικό όνομα του Γιώργου Κυριάκου Παναγιώτου?
1: George Michael.
0: George Michael.
1: Εύκολο.
0: Ναι, ναι, ναι, ξέρεις με εύκολο. Ξέρεις με εύκολο.
2: Ένα στα ένα.
0: Ποιον ήταν το birth name του Freddie Mercury?
1: Αυτό είναι πολύ δύσκολο. Επειδή ο Φρέντι Μέρκυρι ήταν καταγωγή του, νομίζω ήταν από το Ιράν.
0: Ναι.
1: Εν το θυμούμε.
0: Δεν ήξερα αν θα το προφέρω σωστά. Φάροκ, Μπουλσάρα, Μπουλσάρα.
1: Φαροκ,
0: Φαροκ, Φαροκ, οκ. Άρα κατάλαβες περίπου τις ερωτήσεις. Α, δεν είναι όλα για ονόματα. Όχι, είναι όλα ονόματα. Άρα από τις 10 πόσες νομίζεις θα βρεις. Τώρα που σου είπα τις δύο πρώτες. 6-7, οκ, οκ. Το λοιπόν, εντάξει. Το real name του του Σερ, Έλτον Τζον.
1: Α, έχει ένα πολύ απλό όνομα ο Τζον. Και να μου φύγει και τούτος, νομίζω.
0: Να νου λέμε ονόματα, ρε.
1: Όχι, ρε, έντοψε μου.
0: Να αλλάξω κατηγορία, νου λέμε ονόματα. Αλλά είναι Reginald Kenneth Twight. Ναι. Το actual name του Bob Dylan. Ήταν το δεύτερο γίνο, ρε φίλε. Το οποίο ένας από τους, ένα από τα Urban Legends που καταρρύψαμε τα προηγούμενα χρόνια εδώ στην εκπομπή, ότι το τελευταίο ήταν ότι συγγενής σου ο George Michael. Δεν είναι. Και το πρώτο που νομίζω κάποιοι πέσαν από τα σύννεφα τότε που το ξεκαθάρισαμε, δεν πήγε ποτέ Eurovision ο Χατζη Μάικ. Όχι στην τελική φάση,
1: ούτε
0: στα προκριματικά, ούτε να σκεφτεί. Ούτε να σκεφτεί.
1: Ούτε τότε, ούτε. Χτες, ούτε τώρα, ούτε στο μέλλον.
5: Με τίποτε.
0: Όχι, να σου πω πολύ, Μαριβάς. Νομίζω μέχρι τώρα, και βάλουν και στοίχημα, ότι ο Βράκαμα, για το Βράκαμα ή για κάποιον άλλο τραγούδι.
1: Δεν ξέρω.
0: Νομίζω για το Βράκαμα που υπήρχε η εντύπωση ότι πήγε στα προκριματικά της Κύπρου για να διεκδικήσει θέση στα τελικά της Eurovision. Γιατί όχι, τώρα πας είναι αφού όλα τα είδη μουσικής, ρε Χατζημά. Γιατί όχι.
1: Μου άρεσε και ο ανταγωνισμός τούτος ο. Ξέρεις,
2: ψήλου
1: ανταγωνισμός, ότι τούτα είναι τα τραγούδια της κάθε χώρας και εκφράζουν την κάθε χώρα τη στιγμή που τα παραπάνω στα αγγλέζικα. Με εκφράζει την το πράγμα. Ναι. Και η Eurovision πάντα ήταν ένα παχαλό, μια βλακεία.
0: Ήβρα κάτι άλλο, νωρίς, πιο ωραίες ερωτήσεις αυτές. What number greater than 10, ψάχνουμε αριθμό μεγαλύτερο του 10, shows up in the titles of the most US top 40 hits. Ναι, ναι, ναι.
1: 50.
0: 50, γιατί 50. Ενώ, 50. No, 50. Πρέπει, 50 να έχει κάποια, πρέπει να έχει κάποια λογική.
1: 20.
0: Γιατί
1: 20. Top
0: 20. Top 20. Όχι, όχι, είναι μέσα στον τίτλο των τραγουδιών.
1: Το
0: 20. Το 20. Όχι, είναι το 16.
1: 16, ah,
0: 16. Ναι, Sweet Little 16 ή δεν ξέρω άλλα τραγούδια που έχει. Το λοιπόν. Ποιο φρούτο, εντάξει, shows up in the lyrics to hit spy. Prince, Steve Miller, Ringo Starr, Dev Leppard και άλλους. Αλλά...
1: Strawberry.
0: Strawberry, yeah. Κάποιος άλλος, κάτι, κάπου. Κάποιος.
2: Strawberry, Joe.
0: Και εσύ, strawberry.
5: Banana.
0: Peach.
5: Peach.
0: Peach. Peach.
1: Peaches.
0: Ναι, του Prince ήταν το You Got The Look. Αλλά πού έχει μετά.
2: Got The Look.
0: Color you peach or black.
1: Peach and black, ναι.
0: Ναι. Τώρα ναι, τώρα ναι.
2: Πάμε.
0: Το λοιπόν. Ποιος ηθοποιός.
5: Δύσκολο.
0: Δύσκολο. Το λοιπόν, since 1960. Εντάξει.
1: Τον καιρό που γεννήθηκα.
0: Ποιον ήταν το μοναδικό number one hot 100 hit record routers to a live audience. Περίμενε, πού το χάσα την ερώτηση. Ναι. Έναν τραγούδι το οποίο έγινε number one είναι το μοναδικό που ήταν live audience, το record, λέει. Outdoor.
1: Live outdoor.
0: Ναι, ναι, outdoor. Since 1960.
1: Since 1960. Παπαρότσι.
0: Όχι. Ο Παπαρότσι, outdoor. Να κάνει...
2: Δεν ήταν κανένα. Χάγιο Μάικ. Έλτον Τζον.
1: Έλτον Τζον, George Michael.
2: Μπράβο. Don't let this go down on me.
5: Ναι.
0: Έλτον Τζον and George Michael. Α, ναι, ναι τώρα.
1: Το κονέ, δαμέ.
0: Το κονέ, δεν δίσκος να γίνει ανάρπαστος.
2: Είναι εντάξει, ό,τι χρειαστείς, δηλαδή.
0: Το λοιπόν, before Adam Sandler.
2: Πριν τον Adam Sandler.
0: Ξέρεις τον Adam Sandler.
2: Εντάξει. Εν και για ακρόατες.
0: Ποιος κομίτιαν έκαμε πρώτος, debuted, το hit song on Saturday Night Live.
2: SNL.
1: Ποιος.
0: Ναι. Ποιος ηθοποιός κωμικός, ναι, πριν τον Adam Sandler. Άλλος, πιο παλιός γνωστός. 1970s. Είναι 1970s.
1: Ναι.
0: Εντι Μέρφη. Όχι, λίγο πιο παλιός. Και λίγο πιο άσπρος.
2: Σάινφιλτ. Ξανιωτήσεις.
0: Στίβ. Στίβ. Στίβ. Τραβλάτο. Στίβ Μάρτιν.
2: Στίβ Μάρτιν. Α, Στίβ Μάρτιν.
1: Στίβ Μάρτιν. Έγαμε και ρέγκα τραβλάτο. Αμέν το ξέρεις.
0: Όντως. Εντάξει, είχαμε τα ούλα.
1: Ναι, καταπληκτικός.
0: Το λέω και τελευταίο πριν να φύγουμε. Εγώ δεν είναι να φύγουμε, ρε Χατζο Μάικ, τούτε να συνεχίσουν. Είναι ευχαρισμένους, έχουν, ναι, ναι, ναι.
2: Τώρα είναι τέλα.
5: Τούτοι λαλή να μείνουν.
0: Τι, να μείνετε ρε παιδιά, θα είστε μαζί μου. Θα είστε μαζί μου, δεν έχω πρόβλημα.
2: Να μας αφήσεις να μιλούμε στην τηλεόραση.
1: Να πάω εγώ μαζί.
0: Έλα μαζί μου. Το λοιπόν, ποιος είχε, who had top 40 hits with covers of songs by the Beatles, Rolling Stones και Simon and Garfunkel.
1: Ποιος από τους ποιο.
0: Ένα λεπτό να το ευρώ. Όχι, όχι, όχι. Α, τώρα καταλαβαίνω ερώτηση. Ο καλλιτέχνης, η τραγουδίστρια που ψάχνουμε.
1: Είχε τραγουδιά μαζί με τους τρεις.
0: Όχι, covers. Covers. Κάμε covers. Που πήγα 40 hits, top 40.
1: Και τους Rolling Stones.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Είναι...
1: Tina Turner.
0: Όχι, πιο παλιά, αλλά το ίδιο μεγάλη. Ναι, έτσι είναι της κατηγορίας. Αλλά πιο μεγάλη. Νομίζω. Όχι, νομίζω.
1: Νομίζω.
0: Πιο μεγάλη. Εκεί, περίπου το ίδιο, εντάξει, ρε φίλε. Αμερικανίδα και τούτη.
1: Αμερικανίδα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πιούς.
0: Μαύρη Αμερικανίδα.
1: Αρίθα Φρέγκλιν.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Όχι, είσαι καλός.
1: Αν είπες
0: είσαι
1: πιο καλός. Μεγάλη, κατάλαβα. Ήβρα τη μια, ρε.
0: Ο Ήβρε και τον Τζορτζ Μάικλ, το φίλος. Τον εξαγνώρισες, τον Τζορτζ Μάικλ.
1: Όχι, εξαγνώρισαν τον γυναίκα
0: μου. Θα ρωτήσω κάτι άλλο, ρε, Χάτζιο Μάικ. Α, ήταν φίλοι, εντάξει, έτσι μου το είπες. Γεια σου μεγάλε Βράκαμαν, ο 185, φοβερός ο Μάικ ήταν καθηγητής μου στο Intercollege, όποτε έμπαινε στην αίθουσα τραγουδούσαμε Βράκα Τρακαμάν. Μην κουραστείες τόσα χρόνια να ακούγεται ο Βράκαμαν.
1: Κουράστηκες. Όχι, δεν κουράζομαι, αλλά έκανα σε 10 άλλα έργα, 10 άλλους δίσκους.
0: Μα γι' αυτό, για αυτόν τον λόγο. Χάρη Μάικ, φύγαμε εμείς, άφησε τους Σιμιτσί, άφησε να δουλέψουν ακόμα λίγο.
5: Καλά περάσατε.
2: Καλά περάσατε, καλές τους γιές, χάρη κάπως για Χάρη Μάικ.
0: Έχουμε τηλεόραση εμείς. Αν θέλετε για το βίντεο κλιπ, εγώ είμαι Αριβάς του Κονέ, ερχόμαστε για το βίντεο κλιπ.
1: Μάλιστα,
0: θα τα κάνουμε έτσι. Αφήνω το πάνω σου, το δαμέ το Λούιν, όποτε θέλει. Τώρα, live, τώρα. Έχουμε bet. Ποιο θα ανεβάσει πιο ψηλά, τότε να είμαι Man United. Τι είναι, είμαστε bet. Είμαστε bet. Να πάρουμε Γιουμάρι Βάζ μαζί μα.
5: Εντάξει, καλά, να περάσουμε. Να μην σου χαλάσω την καρδιά σου.
1: United. Να μην
0: πούμε να φατρία. Είναι interview, δεν είχα Γιουμάρι. Και το πιο σέλι μπαίνει μέσα. Τα λέμε, ευχαριστούμε, Χάρη Μάικου.
6: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
7: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 4. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Ένα tap στο McDonald's app και οι αγαπημένες σου γεύσεις έρχονται κατευθείαν στην πόρτα σου.
8: Big Arts. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
6: Sport FM στους 95.
7: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
9: Αθλητική ενημέρωση στις 4 στο μικρόφωνο Εφραίμ Γεωργίου. Εκτός έδρας ευρωπαϊκές αποστολές για Ομόνια και Πάφο για τη δεύτερη αγωνιστική της League Face του Europa League, οι πράσινοι αντιμετωπίζουν τη Τσέλια στις 7:45 με τηλεοπτική μετάδοση από το ΡΙΚ. Δύσκολη πρεμιέρα για την Πάφο στο Conference που φιλοξενείται στις 10 από την Αταλάντα, τηλεοπτικά από τη Citavision, και τα δύο παιχνίδια σε ραδιοφωνική μετάδοση από τον Sport FM 95 και live ενημέρωση από το 24 Sports. Η δεύτερη νίκη στη διοργάνωση θα διεκδικήσει απόψε η Ομόνια κόντρα στη Τσέλη. Μοναδική απουσία ο Χρήστου. Περίπου 500 φίλοι του Τριφυγίου θα βρεθούν στο απόψινο παιχνίδι. Θετικό αποτέλεσμα ο στόχος για την Πάφο απέναντι στην Αταλάντα. Δεν υπολογίζονται Γκολτάρ και Γκαμαλέου. Κοντά στους 350 οι φίλοι της Πάφου στην Ιταλία. Εξέλιξη με Κόνορ Γκόλτσον στον Απόλλωνα. Ο Άγγλος αμυντικός εξασφάλισε το δελτίο υγείας του κατόπιν έγκρισης του Ιατροσυμβουλίου του ΚΟΑ και τίθεται στη διάθεση του Ερνάν Λοσάδα από το παιχνίδι με τη Νέα Σαλαμίνα. Εν ώψη του αγώνα του Σαββάτου, αμφίβολος είναι ο Σπόγιαρίτσα, εκτός παραμένει ο Ανδρέου. Χωρίς αγωνιστικά προβλήματα θα πάει το ΑΠΟΕΛ στον αγώνα της Δευτέρας με την Πάφο. Οι νομικοί συμβουλοί του ΑΠΟΕΛ και του επενδυτικού σχήματος θα χρειαστούν περίπου ένα μήνα για να προχωρήσουν και γραπτό στην ολοκλήρωση της συμφωνίας. Με πρωινή προπόνηση συνεχίστηκε η προετοιμασία της ΑΕΚ για το κυριακάτικο παιχνίδι με τον Άρη. Δεδομένη απουσία Αμίν, δύσκολα θα προλάβουν Τσάκον και Ολιβάν. Στην ΑΕΛ παραμένει ερωτηματικό η συμμετοχή του Αλμέιδα στην αποστολή με την Ομόνια Ράδη, που δεν υπολογίζονται επίσης οι Καφού, Ταβάρες και Σόκε. Αντίδραση καλύτερα να βγάλει ανόρθωση, δεν προλαβαίνουν τον αγώνα με την Ομόνια 29 Μαΐου ή σε την Μπέργστρομ και Φανίφ. Τον Άρη κρατάνε την πρόκριση στο κύπελλο και επικεντρώνονται στο παιχνίδι προαθλήματος κόντρα στην ΑΕΚ την Κυριακή. Εκτός ο Μάρας, αμφίβολος ο Μπάντελη. Δεύτερη αγωνιστική στο πρωτάθλημα Φούτσαλ στις 8 Αραράτ, ΑΕΛ από τη Citavision και ΑΕΚ Ένωση Νέων Λατσών στις 7:30 από ΕΛ Ελπίδα Στρομερίτη.
7: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
9: Ευρωπαϊκές υποχρεώσεις σήμερα η Ολυμπιακό Όφη και Παναθηναϊκό για τη δεύτερη αγωνιστική του Europa League στις 10 Μαρσέιγο Ολυμπιακός και Ρεν Όφη για την πρεμιέρα του Conference League στις 7:45 Παναθηναϊκός Μπάνια Λούκα τηλεοπτικά για αναμετρήσεις από τη Citavision. Σε άλλα σημαντικά παιχνίδια της βραδιάς στις 7:45 Salzburg Milan, Lyon Crystal Palace, Hajduk Split Ajax, ενώ στις 10 Bournemouth Sturm Graz, Dynamo Zagreb Anderlecht, Θέλτα Juventus, Benfica Celtic, Copenhagen Braga. Ζωντανή ενημέρωση για όλους τους αγώνες από το 24 Sports. Η ΚΑΕ Ολυμπιακός έθεσε εκτός ομάδας τον Ντόρσεϊ μετά τη δυσαρέσκεια που εξέφρασε δημόσια ο ίδιος για τον λίγο χρόνο συμμετοχής του αλλά και το θέμα του συμβολέου του. Τέλος, πλήγμα με Ρογκαβόπουλο στο Παναθηναϊκό, ο οποίος τραυματίστηκε και τέθηκε εκτός ενώ ψυχά από ελ. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις στο 24sports.com.cy.
10: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
11: Το περιοδικό Κάπα αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή. Τεύχος ταξίδια. Από τη Μάνη στο Ουσμπεκιστάν και από τη Θεσσαλία στο Τόκιο. Κάνουμε πεζοπορία στη Μάνη και καγιάκ και τοξοβολία στη λίμνη Στεφανιάδα. Δοκιμάζουμε κρασιά στη Βουργουνδία, περιπλανιόμαστε στα παζάρια του Ουσμπεκιστάν και βλέπουμε τον κόσμο μέσα από τα μάτια των Ιαπώνων. Γιατί το φθινόπωρο θέλει ταξίδι. Περιοδικό Κάπα αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
12: Με τη μεγάλη επιστροφή στις σχολικές τάξεις, βάζουμε σε τάξη τη διατροφή, την άσκηση και τον ύπνο των παιδιών. Παράγοντες που ωφελούν σημαντικά το ανοσοποιητικό. Για επιπλέον ενίσχυση, σιρόπι Propex με υπέροχη γεύση κεράση. Σαμπούκος, βιταμίνη D3 και πρόπολη θωρακίζουν τις φυσικές άμυνες του οργανισμού, προλαμβάνοντας τις ασθένειες. Κατάλληλο για παιδιά ηλικίας 3 ετών και άνω. Πρόληψη με Propex από την Ortis. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Από τη Μη Σίγμα Ιακωβίδης, μέλος του ομίλου MSJ.
13: Μπαμπά, σχολείο. Μπαμπά, προπόνηση. Μπαμπά, αργήσαμε. Επιστροφή στην καθημερινότητα με δώρο 5% με κάθε αγορά καυσίμων κίνησης μέσω του EcoSmile. Κατέβασε το EcoSmile, ανεφοδίασε και κέρδισε κατευθείαν 5% της αξίας της αγοράς σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. EcoSmile. Εδώ χαμογελάς. Echo.
14: Ψάχνεις για μόνιμη εργασία όλο το χρόνο που σου προσφέρει απεριόριστες ευκαιρίες εξέλιξης? Έλα στο Team Lidl. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να γνωριστούμε από κοντά στο Lidl Days την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 11 με 4 στο Capo Bay Hotel στην ελεύθερη επαρχία Μοχώστου. Μάθε τα πάντα για τις ανοιχτές μόνιμες θέσεις εργασίας και γίνε μέλος της ομάδας μας. Είμαστε Top Employer για ένα τη συνεχόμενη χρονιά και το γιορτάζουμε προσφέροντας στους ανθρώπους μας 14 μισθούς το χρόνο καθώς και επιπλέον παροχές. Σε περιμένουμε. Little More to Value.
15: Ζεστό νερό με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Οι ειδικοί στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7000-8182.
16: Αυτή η φήμη ότι μιλάω πολύ, ότι είμαι φωνακλάς, ότι δεν κλείνω το στόμα μου, δεν μπορώ να καταλάβω από πού έχει βγει. Και το χειρότερο είναι ότι αυτή η φήμη του πολυλογά αρχίζει και παίρνει για σας μεγάλο. Ήρθαν από τα McDonald's, ρε, και μου λένε εσύ είσαι ο φάνης που λέει που μιλάς πολύ. Σας παρακαλώ, κύριε, τους λέω και σηκώθηκα καπάνω. Εγώ μιλάω. Για συγγνώμη, μόλις μπήκε ένα Big Arts. Big Arts. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και μοναδική Big Arts sauce. Big Arts. Silence your big hunger. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
17: Πονάει το πόδι μου.
18: Πονάει. Πού, πού, τι έγινε. Είσαι καλά.
17: Πονάει, πονάει, αλλά μπορώ να συνεχίσω.
19: Στη Pharmacept ξέρουμε ότι όταν πονάει κάποιος, τότε πονάς και εσύ. Αντιμετωπίστε άμεσα τον πόνο με την ολοκληρωμένη σειρά Aid της Pharmacept. Με εκχυλίσματα βοτάνων, ιδανική για όλες τις ηλικίες. Βρείτε την αποκλειστικά στα φαρμακεία. Ολοκληρωμένη σειρά Aid από την Pharmacept. Βοηθάει ό,τι πονάει.
20: Όταν η ποιότητα συνδυάζεται με ιδιαίτερο design, τότε μιλάμε για Bucati και πάμε πετρολίνα. Bucati. Η τέχνη του ιταλικού σχεδιασμού σε μια συλλογή μαχαιριών για την κουζίνα σου. Με κάθε αγορά καυσίμων κίνησης αξίας 10 ευρώ σε πρατήρια πετρολίνα Agip και Eni, μαζεύεις αυτοκόλλητα μέσω My Petrolina App και κάνεις δικά σου τα αγαπημένα μαχαίρια Bucati με έκπτωση μέχρι και 78%. Η προσφορά διαρκεί μέχρι εξαντλήσεις των αποθεμάτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Petrolina.com.cy.
21: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
22: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
3: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Καλημέρα σας. Θα θέλαμε να σας κάνουμε μερικές ερωτήσεις για την ακροαματικότητα των ραδιοφώνων.
22: Πείτε μου, είμαι έτοιμος.
4: Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούσατε σήμερα?
22: Sport FM 95. Και σήμερα και κάθε μέρα. Sport FM 95. Αυτό ακούω.
23: Αν σας καλέσουν από εταιρεία έρευνας ακροαματικότητας, απαντήστε ξεκάθαρα. Sport FM 95. Γιατί η άποψή σας μετρά.
24: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
25: Την εκπομπή Pressing σας προσφέρει η Epic.
26: Το Epic One είναι και φθηνό πορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Τώρα και με δώρο ένα tablet. Epic.

0: Και επιστρέψαμε. Εκπομπή Pressing χωρίς τον Ανδρέα Βιολάρη για την επόμενη ώρα. Χωρίς Χατζημάικ επίσης.
1: Έφυγε ο Χατζημάικ.
0: Μαζί με Λουί Νικολάου και την Epic. Με το Epic One, ένα πακέτο που πραγματικά τα έχει όλα. 5GBps Fiber Internet για το σπίτι, μαζί με Wi-Fi Booster, 5G Unlimited κινητή, συνδρομητική τηλεόραση, αλλά και τη δυνατότητα να πάρεις και συσκευή με δόσεις. Το πιο ωραίο είναι ότι όλα αυτά έρχονται μόνο με 39,99 τον μήνα. Και αν σκέφτεσαι να κάνεις τώρα τη σύνδεσή σου, υπάρχει κάτι επιπλέον, γιατί με κάθε νέα σύνδεση Epic One παίρνεις δώρο και ένα tablet, το οποίο, όπως λέμε σε τέτοιες μέρες, Λοϊζό, ναι, ίσως είναι χρήσιμο για πολλά παιχνίδια, την ίδια ώρα πολλά παιχνίδια, οπότε πιο πολλές οθόνες, πιο πολύ ποδοσφαιρική δράση.
1: Δεν το σκέφτηκα έτσι.
0: Είναι μέρα λοιπόν με σημαντική δράση για τις κυπριακές ομάδες, εκτός έδρας αποστολές για Ομόνια και Πάφο. Στις 7:45 το πρώτο παιχνίδι για τις ομάδες μας. Ναι. Οι πράσινοι αντιμετωπίζουν τη Τσέλιε εκτός έδρας.
1: 7:45. Διπλό στη Σλοβακία, λέει 68.
0: Σλοβενία.
1: Στη Σλοβενία, 68 μου το διπλό. Αν θες να ξαναστείλεις για να μην μείνει το μήνυμα, τζαμέ.
0: Και στις 10. Η Πάφο στον Μπέρκαμο αντιμετωπίζει την Αταλάντα. Θα πάμε λοιπόν να.
1: Εσύ, Μπέρκαμο, φίλε μου, λέει. Ναι, πάμε στον Παντελή.
0: Στον Παντελή θα πάμε. Ναι, θα πάμε στον Μπέρκαμο. Μετά θα πάμε και στον Μπέρκαμο. Χαίρετε, Παντελή.
2: Καλό μεσημέρι. Θα έλεγα στην τριάδα του Pressing, αλλά άκουσα ότι λείπει ο Αντρέας.
1: Είναι εδώ ο Κωνσταντίνος στην ηχοληψία, Παντελή.
2: Καλό μεσημέρι στην τριάδα τότε και καλό μεσημέρι και στους ακροατές.
3: Επίσης.
0: Πώς είσαι, πού σε βρίσκουμε?
2: Είμαστε μια χαρά, με την αποστολή όλα πήγαν καλά. Πριν λίγο ήρθαμε πίσω στο ξενοδοχείο, κάναμε μια βόλτα εδώ στη Λιουμπλιάνα, γιατί δεν μένουμε στο Τσέλιε. Χθες μεταφερθήκαμε για την προπόνηση και σήμερα, σε καμία ώρα περίπου, θα αναχωρήσουμε για να πάμε στο Τσέλιε. Εντάξει, δεν έχουμε παραπονού που είμαστε στη Λιουμπλιάνα, η αλήθεια είναι πάρα πολύ όμορφη πόλη. Κάναμε και την βόλτα μας στο κέντρο εκεί, στη Διάτζη Φύση, μαζί με την παλιά πόλη, ένα ιστορικό κάστρο και κάποια άλλα ιστορικά.
1: Πήγες στο κάστρο, Μαντελή?
2: Ναι, πήγαμε, είχε αρκετό η αλήθεια ανηφορά, περίπου 15 λεπτά όλο ανηφορά, αλλά πήγαμε την βόλτα μας.
1: Εχθές το βράδυ που πήγατε?
2: Εχθές το Τσέλι ήμασταν, η αλήθεια δεν είχαμε και πολύ χρόνο.
1: Προλάβες να κινηθείς.
2: Το ταξίδι ξεκίνησε από πολύ πρωί χθες από την Κύπρο. Η αλήθεια δεν είναι ότι πήραμε και πολλές ανάσες, ήρθαμε μέχρι να τακτοποιηθούμε, έπρεπε να φύγουμε για το Τσέλιε που ήταν η προπόνηση. Εκεί είχαμε το δείπνο μας στο Τσέλιε ουσιαστικά και μετά επιστρέψαμε, ήταν ήδη αργά. Είδαμε χαλαρά τα παιχνίδια του Champions League και ξεκουραστήκαμε.
1: Μια χαρά.
0: Ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι για την Ομόνια σήμερα, Παντελή, με βάση και τους στόχους που έχει στη διοργάνωση. Και αν θέλεις μετά και την νίκη στην πρεμιέρα κόντρα στη Θέλτα, δημιούργησε προσδοκίες. Είναι μια ομάδα που χρειάζεται σαφώς προσοχή η Τσέλιε, αλλά με βάση τα όσα ξέρουμε από την Ομόνια, με βάση το πρόσωπο που έχει δείξει μέχρι στιγμής, προφανώς και είναι ένα παιχνίδι στο οποίο μπορεί να κυνηγήσει το τρίποντο.
2: Ναι, είναι νομίζω το παιχνίδι που είναι ο πιο βάτος αντίπαλος απέναντι στην Ομόνια. Η Τσέλη είναι μια ομάδα στα μέτρα της. Εγώ θα το χαρακτηρίζω ποιοτικά το παιχνίδι στο 50-50. Από πλευράς φόρμας νομίζω έχει το πλεονέκτημα η Ομόνια, αρκεί να είναι σοβαρή και συγκεντρωμένη στο

0: ΕΣΔΕΛ Stadion. Όμως έχει κάποιες πολύ ποιοτικές μονάδες, όπως είναι ο Σέσλαρ, ο Κβέσης, ο Ζαμπούκοβνικ, συγγνώμη. Είναι μια ομάδα με αρκετές αλλαγές αυτό το καλοκαίρι και με αλλαγή στην τεχνική ηγεσία πριν περίπου ένα μήνα με τον κύριο Ζελίκοβιτς. Χρειάζεται χρόνο να βρει τα βήματά της, το δρόμο της ξανά. Ήταν ο Ριέρα ο προπονητής, ο προηγούμενος που της ανέδειξε, με αυτόν κέρδισε τα πρωταθλήματα τα τελευταία χρόνια. Ο προπονητής που τώρα είναι στον Ερυθρό Αστέρα, προπονητής του Λοΐζου Λοΐζου, του δικού μας διεθνή. Έκανε πάρα πολύ καλή δουλειά στη Ξέλιε, γι' αυτό και την ανέβασε σε αυτό το επίπεδο. Όπως είπα και το πρωί, ξεχωρίζει η πορεία που έκανε στο Conference League πριν 2 χρόνια, έφτασε μέχρι τους 8 απέναντι στη Φιωρεντίνα και αποκλείστηκε. Δεν είναι μια παραδοσιακή ομάδα της χώρας, όμως κατάφερε τα τελευταία χρόνια να ανέβει επίπεδο, να ξεπεράσει Μάριμπορ και Λουιμπλιάνα που ήταν έτσι πιο παραδοσιακές δυνάμεις και να είναι σε αυτό το επίπεδο.
1: Και είναι και μια ομάδα που τη συναντούμε συχνά σαν Κυπριακό ποδοσφαίρο.
0: Ναι. Η πρώτη που την αντιμετώπισε ήταν η ΑΕΚ πριν 4 χρόνια, δύο φορές. Την είχε παίξει και στα play-off του Europa League και μετά στο play-off μετά τους ομίλους στο Conference. Εξακολούθησε από ΕΛ και Πάφος και φέτος η Ομόνια.
1: Τι λέει άποψε ο Ρεχνίδης, τι πιστεύεις ότι... Καταρχάς έχουμε την εικόνα του Μπέρκ που και από τα περσινά πρωταθλήματα ότι... Εντάξει, πέρσι ήταν και Conference, μπορεί να το υποτιμήσει λίγο περισσότερο. Αλλά φέτος και με την νίκη που κάνει στην Πρεμιέρα νομίζω είναι λίγο μονότρομος να πάει με μια βασική ενδεκάδα. Βέβαια δεν ξέρουμε τι σκέφτεται ο Μπέρκ. Κάνουμε μια νικασία μόνοι μου.
0: Ναι, βέβαια.
2: Αυτό περιμένουμε, ότι θα παρατάξει τις καλύτερες του μονάδες σήμερα.
0: Ναι, νομίζω είναι το πιο λογικό αν πάμε με τη σκέψη που έχουμε όλοι μας, το ότι ήρθε το τρίποντο απέναντι στη Θέλτα με ένα τρίποντο σήμερα, αν παρατάξει την καλύτερη σου ενδεκάδα, όπως είπα, δεν είναι και το καλύτερο της Φεγγάρη η Τσέλιε, να πάρεις ακόμα ένα τρίποντο. Αν φτάσεις στους 6 βαθμούς και απομείνουν άλλα 6 παιχνίδια, μπορεί μέχρι την τελευταία αγωνιστική να, ακόμη και να μην πάρεις άλλο βαθμό ή να πάρεις μια ισοπαλία, να έχεις τις πιθανότητες σου να προκριθείς στους 24. Δηλαδή, αν καταφέρει ο Μόνια και κάνεις το 2 στα 2 μέχρι τον Ιανουάριο που θα αγωνιστεί με τη Ρεν, θα έχει κάποιες πιθανότητες για πρόκριση. Και στην τελευταία αγωνιστική είναι Μπεσίκτας, με συγχωρείτε. Δηλαδή, μέχρι εκείνο το παιχνίδι θα μπορεί να το παλέψει για πρόκριση, αρκεί να έρθει σήμερα ένα τρίποντο, όπως είπαμε, κόντρα σε έναν τον πιο βατό αντίπαλο, θα το χαρακτηρίζα, καθώς οι άλλες ομάδες είναι σε άλλο επίπεδο που έχει να αντιμετωπίσει στο Europa League.
2: Αν και θέλει και η Τσέλιε το αποτέλεσμα. Δηλαδή καίγεται και για αυτή, για βαθμούς.
0: Ναι, είχε την ήττα στην πρεμιέρα απέναντι στην Bayer Leverkusen. Είναι μια ομάδα που προσπαθεί να αλλάξει επίπεδο και στην Ευρώπη. Είπαμε για την επιτυχία που είχε, που έφτασε μέχρι τους 8 του Conference. Στόχος στα τελευταία 2 χρόνια είναι να φτάσει ο μισός του Champions League. Φέτος ήταν μια ανάσα, πήγε μέχρι τα play-off, όπου δέχτηκε ένα τέρμα και τελικά κατέληξε στο Europa League εκεί στα τελευταία λεπτά. Και στόχος είναι και για αυτήν η 24η. Όπως είπαμε, θέλει μέσω Ευρώπης να αναχτίσει και εκείνη τη φόρμα που είχε πέρσι. Όπως μας μίλησαμε και με κάποιους Σλοβαίνους εδώ, πέρσι ήταν αρκετά πιο καλή ομάδα και στο γήπεδο. Αλλά ίσως και σε ποιότητα δεν είναι ότι άλλαξε τόσο, απλά οι πολλές αλλαγές την επηρέασαν. Νομίζω ότι η Ομόνια ίσως να έχει ελαφρώ στο πάνω χέρι λόγω φόρμας, όπως είπα και προηγούμενος. Η Τσέλη είναι πολύ σημαντικό ότι έχει και τον ντέρπι της Κυριακής απέναντι στη Μάριμπορ. Δεν είναι πολύ ο χρόνος μέχρι την Κυριακή για ένα σημαντικό παιχνίδι κόντρα στην ομάδα που είναι πρώτη, κόντρα σε μια ομάδα που φέτος δείχνει να έχει αναγεννηθεί η Μάριμπορ με τον Τάσκο Μιλανής, προπονητή που πέρασε από Ανόρθωση και Πάφος εμάς. Και δεν θέλουν να χάσουν τα σκύπτρα τους ουσιαστικά στη Σλοβενία, γι' αυτό ίσως να σκέφτονται και εκείνο το παιχνίδι. Είναι και αυτό στην εξίσωση σίγουρα για τον κύριο Ζελικόβιτς.
2: Μάλιστα, πόσοι οπαδοί της Ομονίας θα βρίσκονται σήμερα στην αναμέτρηση, Παντελή?
0: Περίπου 500. Από χθες είναι έτσι εμφανής η παρουσία τους και στην Λουμπλιάνα αλλά και στο Τσέλι που είμαστε ψες. Έτσι με συστήματα. Και τώρα από αυτές τις ώρες στο Τσέλιε προσπαθούν να μαζευτούν, να κάνουν την ατμόσφαιρα και να κάνουν και μια πορεία προς το γήπεδο εκεί στο Τσέλι.
2: Ωραία.
1: Να σε αποδεσμεύσουμε να βάσεις και εσείς την πορεία.
2: Θα σε ακούσουμε.
1: Καλή επιτυχία.
0: Θα είμαστε.
1: Μπορεί να την καλύψεις. Α, δεν θα πάμε εμείς.
0: Ναι, δεν θα μπορέσουμε δυστυχώς.
1: Καλά να περάσετε για το υπολείπο, αλλά και με την νίκη και φυσικά καλή μετάδοση.
2: Καλή δουλειά, Μαντελή, καλή επιτυχία και στην
1: Ομόνια. Και στείλε και βιντεάκι της Μαριβάς όταν
2: ναι, το ξέρει, ναι. Είναι
0: ναι.
1: Θέλω να το αξιολογήσω το βιντάκι.
2: Ευχαριστούμε. Φεύγουμε από τη Σλοβενία λοιπόν.
1: Πώς πάμε στο... Μπερκάμο, που
2: στο Sport FM θέλουμε ένα λεπτό.
1: Πάμε.
2: Είναι μαζί μας ο Γιαννάκης Χριστοδούλου.
1: Πού είσαι, Γιαννάκη?
2: Γιαννάκη, καλό απόγευμα.
3: Καλό απόγευμα, να μου επιτρέψεις όμως, Λούι. Καλό απόγευμα, Μαρία. Καλό απόγευμα, Λούι. Καλό απόγευμα, φίλες και φίλοι του Sport FM 95 από τον Μπέργαμο της Ιταλίας.
1: Της Ιταλίας, οκ. Okay. Πώς πάμε εκεί, τι λέει?
3: Εντάξει, μια χαρά. Σαν πόλη σήμερα, τελείως διαφορετικά με χτες, με αυτά που είδαμε. Και να πούμε ότι υπάρχει καθημερινή σύνδεση από Κύπρο προς τον Μπέργαμο, από το αεροδρόμιο Πάφου. Να πούμε ότι σήμερα πήγαμε, είχαμε την ευκαιρία μια βόλτα στην παλιά πόλη, πραγματικά εντυπωσιακή. Στέλαμε και τα σχετικά βίντεο και το τι μας δήλωσαν φίλοι της ομάδας της Πάφου, οι οποίοι πιστεύουν ότι απόψε μπορεί η ομάδα της Πάφου να πάρει θετικό αποτέλεσμα, γιατί όχι να κερδίσει και την ομάδα της Αταλάντας, η οποία ναι, είναι από τις μεγάλες ομάδες στην Ιταλία, αλλά από τον καιρό που έχει φύγει ο Γκασπερίνη και αυτό που εισπράττουμε από τον κόσμο, ότι δεν υπάρχει και τόσο πολύ ενδιαφέρον, βλέποντας ότι ο κύριος Σάρι κάνει καλή δουλειά, όμως δεν έρχονται τα θετικά αποτελέσματα. Ας ελπίσουμε ότι απόψε να μην είναι ούτε η βραδιά τους και η Πάφος να πάρει έτσι το θετικό αποτέλεσμα. Όπως ανάφερα, είναι μια πάρα πολύ ωραία πόλη. Ήταν πρωί, ήταν ηλιόλουστη, τώρα υπάρχουν έτσι λίγα σύννεφα, δεν είναι ιδιαίτερο κρύο. Εκεί που αναμένεται ότι απόψε 350 φίλοι της ομάδας της Πάφου που πραγματικά κάνουν έτσι και δίνουν το παρόν τους στους κεντρικούς δρόμους της εδώ στο Μπέργαμο. Και γύρω στις 5 ώρα Ιταλίας, δηλαδή 6 ώρα Κύπρου, θα μαζευτούν σε κεντρικό σημείο εκεί που θα είναι ομοιόμορφα κειμένοι και με την παρουσία της αστυνομίας θα ξεκινήσουν και τα συνθήματα και θα αναχωρήσουν για το γήπεδο, το New Palace Arena. Γύρω στις 20.000 θα είναι σήμερα οι φίλοι της ομάδας της Αταλάντα, που προέρχεται και από νίκη 3-1 επί της Βενέτσια. Είδαμε το παιχνίδι. Υπάρχουν όμως και αρκετά προβλήματα, κυρίως πίσω στην άμυνα, και μακάρι να είναι αυτά τα προβλήματα. Βεβαίως πάνω απ' όλα είναι σωματική ακυρότητα των ποδοσφαιριστών να επιστρέψουν, αλλά να επιστρέψουν από το επόμενο παιχνίδι, όχι από το απόψινό. Υπάρχουν και προβλήματα για την ομάδα της ΣΒΑ, που είναι γνωστό, Μαρία Λούι, ότι έχουν μείνει στην Κύπρο ο Νταβίτ Λουίς και ο Μούμιεν Καμαλέου,
2: λόγω προβλήματα τραυματισμού.
3: Ναι, ο Κολτάρ, ναι.
2: Ο Κολτάρ,
3: συγγνώμη,
2: ναι.
3: Είπα Νταβίτ Λουίς.
2: Ναι, ναι, ναι, ο Νταβίτ Λουίς είναι εκεί.
1: Κύριο... Βράχος ο Νταβίτ.
3: Ναι, είναι το κύριο πρόσωπο εδώ. Είναι το κύριο πρόσωπο εδώ. Όλοι μιλάνε για τα καλύτερα λόγια και ακόμα και ο κύριος Σάρι είπε χθες, είμαστε μαζί, κατακτήσαμε το Europa, είναι ένας εξαιρετικός ποδοσφαιριστής, αλλά πάνω απ' όλα είναι άνθρωπος, δήλωσε χαρακτηριστικά.
1: Legend.
3: Τότε λέει όλα.
2: Ναι, ναι, έχουν και μια ιδιαίτερη σχέση από τον, όταν συνεργάστηκαν στην Chelsea, δυο τους. Πάντως διαβάζω κάποια ρεπορτάζ, Γιαννάκη, περιμένουν οι Ιταλοί ότι θα προχωρήσει αλλαγές ο Σάρι.
3: Ναι. Αυτό είπε και στη συνέντευξη τύπου χθες ο κύριος Σαν Πίντο, ότι είναι μια ομάδα που έχει δύο παίχτες στην κάθε θέση. Υπάρχουν προβλήματα πίσω στην άμυνα. Αναμένεται ότι θα πραγματοποιήσει κάποιες αλλαγές ο κύριος Μαουρίτσιο Σάρι. Είναι και έχουν δίκιο οι πληροφορίες. Αυτό βεβαίως θα το δούμε στις 10 απόψε το βράδυ εδώ από το Μπέρκαμο, το τι θα πραγματοποιήσει ο Ιταλός. Από εκεί και μπρος, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι πώς θα παρουσιαστεί η ομάδα της ΕΠΑΦΟΥ, που είναι και το φαίνεται ότι σε όλα τα ευρωπαϊκά παιχνίδια φοράει το καλό το κουστούμι, προσφέρει και θέαμα, σκοράρει, γιατί όχι, και αν είναι αυτό που πιστεύω ότι θα προσπαθήσει απόψε ο κύριος Σαπίντο, να συνειδιάσει, να σκοράρει πρώτη ομάδα της ΕΠΑΦΟΥ, γιατί έχουν αρκετά, ναι, μεν σκοράρει, αλλά δέχονται και εύκολα γκολ εδώ της Αταλάντα, και από εκεί και μπρος το παιχνίδι θέλει να το κυλήσει στην δική του, αν μπορεί, τακτική, ούτως ώστε να πάρει εκείνο το θετικό αποτέλεσμα έτσι αργά αύριο όταν επιστρέψουμε γύρω στο το απόγευμα με το θετικό αποτέλεσμα.
2: Ναι, απαιτητική βέβαια η αναμέτρηση για την παφιακή ομάδα. Το σημαντικό είναι να παρουσιαστεί συγκεντρωμένη, να βγάλει, αν θέλει, το χαρακτήρα που έβγαλε σε παρόμοιες αναμετρήσεις σε ό,τι αφορά τον αντίπαλο. Για παράδειγμα, κόντρα στην Juventus που δέχθηκε δύο γκολ ωστόσο στο δεύτερο ημίχρονο, με τη Φιωρεντίνα επίσης στην Ιταλία, ήταν ανταγωνιστική. Οπότε το σημαντικό για την Πάφο είναι να βγάλει αυτή τη συγκέντρωση που τη χαρακτηρίζει στα ευρωπαϊκά της παιχνίδια.
3: Μάλιστα, ναι, είναι αυτό που είναι το μεγάλο στοίχημα για την ομάδα της ΠΑΦ. Είναι εκεί που πιστεύει ότι ο κύριος Σαπίντο με τους ποδοσφαιριστές, γιατί και οι ποδοσφαιριστές ξέρουν και γνωρίζουν πόσο ακόμα μέσα στην Ιταλία όλα τα βλέμματα θα είναι πάνω τους, και για αυτό και για την καριέρα τους, αλλά πάνω απ' όλα για την ομάδα που αγωνίζεται τώρα, την ΠΑΦ FC.
2: Ωραία. Λουί, θέλεις να...
3: Να πούμε έτσι ένα αρχικό σχήμα που πιστεύω, Μαρία και Λουί, ότι θα παρατάξει απόψε κάτω από τα δοκάρια. Σίγουρα θα είναι ο Μαγερσκή, ο Πολωνός τερματοφύλακας. Στο αριστερό άκρο της άμυνας και είναι ο Νικόλας ο Ιωάννου, ο οποίος ήταν χθες και στην διάσκεψη τύπου, φίλες και φίλοι του Sport FM 95, ο οποίος δήλωσε χαρακτηριστικά ότι εγώ δουλεύω και ευελπιστώ ότι θα πάρω και την κλίση στο εθνικό συγκρότημα της χώρας. Στο δεξί θα είναι ο Μπρούνο, δύο κεντρικοί αμυντικοί θα είναι ο Μαέ μαζί με τον Νταβίτ Λουίς, Πέπε και Σούνιτς στον χώρο του κέντρου, λίγο πιο μπροστά τους θα είναι ο Ντράγκομιρ, Μπιέλ στο ένα φτερό, δηλαδή στο αριστερό φτερό, στο άλλο φτερό θα είναι ο Κορέγια, ο οποίος είναι έτσι βαρόμετρο για την ομάδα της Πάπου, και στην κορυφή της επίθεσης θα είναι ο Λελέ. Κίνα, Σέμα και ο Γκούκα διεκδικούν θέση, δηλαδή αν βάλει πιο έμπειρο, δηλαδή έρχεται ο Σέμα, ο διεθνής Σουηδός, αλλά έρχεται από παιχνίδια και με το εθνικό του συγκρότημα, πολύ δύσκολο πιστεύω ότι θα ξεκινήσει, ενώ είναι γνωστό ότι αν αγωνίζεται ο Κίνα, είναι ταχύτατος, όμως δεν ξέρω αν θέλει και είναι γρήγορη εκεί που είναι τακτική, δηλαδή αν χάσουν την μπάλα στο transition είναι πάρα πολύ γρήγορη, δεν έχει γρήγορες επιστροφές ο Κίνα, ίσως να μην τον ξεκινήσει και να προτιμήσει ένα πιο έμπειρο ποδοσφαιριστή όπως είναι δηλαδή ο Ντράγκομιρ, που σίγουρα πιστεύω ότι θα έχει θέση στο αρχικό σχήμα.
1: Επάντως για να γι' αυτό μες για τον Νικόλα Ανιών, ευκαιρία να αποδείξω ότι μπορεί να σταματήσουμε και τον Κρίστοβιτς, αφού θα τον αντιμετωπίσουμε στη Λεμεσό με το Μαυροβούνιο, ακριβώς.
3: Ναι, πέτυχε δύο γκολ.
1: Την Δευτέρα.
3: Πέτυχε δύο γκολ στο παιχνίδι. Ναι, και ήταν
1: σκόραρε και εναντίον της εθνικής μας στο Μαυροβούνιο.
3: Και σκόραρε, ναι, και εναντίον της εθνικής μας. Να θυμίσουμε ότι υπήρχε και έτσι προϊστορία όσο αφορά με την Αταλάντα. Θυμάστε όταν ήταν το 2017, τον Νοέμβριο, αν δεν κάνω λάθος, η ομάδα του Απόλλωνα έφερε 1-1 με την Αταλάντα στην Κύπρο και έχασε εδώ στον Πέργαμο 2-0. Τώρα είναι το New Palace Arena, πραγματικά ένα πάρα πολύ ωραίο γήπεδο και ηχητικά θα κάνουν πάρα πολύ θόρυβο. Ας ελπίσουμε ότι θα σταματήσουν νωρίς οι φίλοι της ομάδας της Αταλάντα. Είναι στην καρδιά της πόλης, μπορούμε να πούμε, και αυτό πρέπει να παίρνουμε παραδείγματα. Κάτω απ' όλα είναι γύρω από, είναι καταστήματα, είναι καφετέριες. Έρχεται 20 με 22.000 κόσμος, έρχεται και φεύγει, δεν υπάρχει τίποτα. Και βεβαίως δεν υπάρχει τίποτα βεβαίως όσον αφορά την κίνηση, γιατί υπάρχουν και άλλοι διεξόδοι, είναι τα τρένα. Ναι. Όμως πάνω απ' όλα είναι η ποδοσφαιρική παιδεία. Αυτή είναι το πιο σημαντικό.
1: Γενικότερα η παιδεία, Γιαννάκη.
3: Ναι, ναι, πάνω απ' όλα είναι παιδεία. Ναι, είναι ασέβεσαι αυτό που κάνεις και πάνω απ' όλα έρχονται όλα με την σειρά τους.
1: Πάμε δυνατά. Ευχόμαστε ότι.
2: Σε ευχαριστήσουμε.
1: Μετά από λίγη ώρα στο παιχνίδι θα ακούγεται μόνο η περιγραφή σου. Θα κάνουν ησυχία οι Ιταλοί.
3: Ελπίζω. Εκεί και εντάξει, η περιγραφή μου θα είναι από την πρώτη αθλητική συχνότητα της χώρας, το Sport FM 95.
1: Σου έδωσα
2: βάλα. Καλή δουλειά, καλή επιτυχία.
1: Ελπίζω να το βάλει και ο Λέλε όπως το βάλες εσύ τώρα, Γιαννάκη.
3: Και εγώ σας ευχαριστώ.
2: Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Αυτά λοιπόν και για ό,τι αφορά τα παιχνίδια των κυπριακών ομάδων για τη δεύτερη αγωνιστική του Europa League. Το παιχνίδι της Ομόνιας και κάνει πρεμιέρα, όπως είπαμε, στο Conference League απόψε. Η Πάφος πρεμιέρα κάνει και ο Παναθηναϊκός, Λουί, 7:45.
1: Μπανιαλούκα, Μποράτς Μπανιαλούκα.
2: Μπανιαλούκα, στο ΆΚΑ. Τι λες?
1: Να κερδίσουμε. Κερδίσουμε δύσκολα.
2: Δύσκολα. 2-1, έτσι. Μαρσέι Χόφι, Μαρσέι Ολυμπιακός στις 10.
1: 3-1.
2: Και Ρεν Όφι.
1: Με τον κίνδυνο να με ακούει έτσι καλά, 2-0.
2: 2-0, ο Ταμαρί.
1: Ο Ταμάρι παίζει τη Ρεν.
2: Ναι.
1: Ένα σκοράρι.
2: Ένα σκοράρι. Μάλιστα.
1: Αυτά. Break.
2: Πήρα σημειώσεις για ακροάτες.
1: Σίγουρα.
2: Break και επιστρέφουμε.

0: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Σύντομη ενημέρωση από τη συντακτική ομάδα της Καθημερινής. Με την έκδοση της Ναύταξ θα αποδεσμευτούν και τα 25 εκατομμύρια ευρώ της κυπριακής συνεισφοράς στο GSI, ανέφερε σήμερα ο Υπουργός Ενέργειας. Το κόστος θα μετακλειστεί στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος, όπως εξήγησε. Μεγαλύτερη ευελιξία από την Ευρωπαϊκή Ένωση για αντιμετώπιση των αυξήσεων στα καύσιμα ζητά ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης από τις Βρυξέλλες, όπου συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. 17 συλλήψεις ανακοίνωσε η αστυνομία στο πλαίσιο προληπτικών επιχειρήσεων. Πρόκειται για διαφορετική υπόθεση από τη συμπλοκή στη Λεμεσό, για την οποία συνελήφθησαν 11 πρόσωπα. Ταλαιπωρία προκάλεσαν οι καταρακτώδες βροχές που καταγράφηκαν σήμερα στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού Πάφου σε συνέχεια των χθεσινών προβλημάτων από την κακοκαιρία. Υπομελέτη, αλλά χωρίς χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης για ενδεχόμενες ποινικές διώξεις στην υπόθεση των αρρώσακων Τακάτα, δήλωσε ο Γενικός Εισαγγελέας.
2: Το δελτίο καιρού φέρνει κοντά σας η X-Cars για την καλύτερη ποιότητα με εμπιστοσύνη και αξιοπιστία.
1: Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες θα έχει ο καιρός σήμερα με σταδιακή εξασθένιση των φαινομένων.
3: Εκτός έδρας αποστολές για Ομόνια και Πάφος FC σε Europa και Conference League. Μετά την νίκη στην πρεμιέρα στη Σλοβενία, η Ομόνια για το 2-2 κόντρα στην Τσέλιε. Ξεκίνημα με ψηλό βαθμό δυσκολίας στην Ιταλία για την Πάφος FC κόντρα στην Αταλάντα. 5η 15 Οκτωβρίου, δεύτερη αγωνιστική στη League Phase του Europa League, Τσέλιε Ομόνια στις 7:45. Πρεμιέρα των αγώνων στη League Phase του Conference League, Αταλάντα Πάφος FC στις 10. Η προσπάθεια και των δύο κυπριακών ομάδων ζωντανά στον Sport FM 95. Η μετάδοση των αγώνων είναι μια προσφορά της Alumil, της X-Cars και της Veni Cook & Dine.
4: Global College. Η πρώτη επιλογή στις γραμματιακές σπουδές και τη διοίκηση γραφείου. Με δυνατότητα συνέχισης στο πτυχίο Business Management και στο μεταπτυχιακό MBA. Πιστοποιημένα προγράμματα και με κρατική χορηγία. Κορυφαία ποσοστά επιτυχίας στις εξετάσεις δακτυλογραφίας και το μοναδικό κολέγιο που προσφέρει ελληνική στενογραφία. Η άμεση επαγγελματική αποκατάσταση δεν είναι υπόσχεση, είναι πραγματικότητα. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
5: Είστε έτοιμοι για το απόλυτο φθινοπωρινό crush? Μπες τώρα στο McDonald's App και παίξε το νέο παιχνίδι Fall into McCrush. Κάνε match, τρία ίδια εικονίδια και κέρδισε μοναδικές προσφορές με τις αγαπημένες σου McDonald's γεύσεις. Match it, crush it, win it. Fall into McCrush αποκλειστικά στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Για στεγάνωση ταρατσών, μη συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από την κορυφαία λύση της Isomat. Isoflex PU510, το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό, με το χρυσό στη στεγάνωση ταρατσών και με προσδόκιμο χρόνο ζωής τα 25 χρόνια. Από την Isomat, τους ειδικούς στη στεγάνωση για πάνω από 40 χρόνια. Isoflex PU510 από την Isomat και τη Χατζηγιάννης. Το χρυσό στη στεγάνωση.
7: Και η Shell απονέμει τον Jeep Avenger στον Μιχάλη!
8: Ευχαριστώ! Θέλω να ευχαριστήσω τη Shell, τη γυναίκα μου και εμένα που το πίστεψε! Α! Και την πεθερά μου που δεν το πίστευκε!
9: Μιχάλη, μιλάς μόνος σου, βαλέ!
10: Έμνο προ! Που να'ρθει η ώρα να είμαι έτοιμο!
11: Βάλε 20 λίτρα καύσιμα τελευταίας γενιάς Shell V-Power, κατέβασε την εφαρμογή Shell Go Plus και διεκδίκησε ένα από τα 3 Jeep Avenger. Επιβράβευση που νιώθεις, προνόμια που κερδίζεις.
12: Ελαστικά Yokohama. Το αυθεντικό χαρακτηριστικό ασφάλειας. Το κινούμενο μέρος που κινεί και τα 2.000 μέρη. Ελαστικά Yokohama. Ο έμπιστος συγκυβερνήτης που θα σε μεταφέρει με ασφάλεια. Δεν είναι ένα οποιοδήποτε ελαστικό, είναι ένα Yokohama. Θα μας βρείτε στο 25-579-844 και στο 22-513-405. Σε Λεμεσό, Λευκωσία, Λάρνακα, Πάφο και σε επιλεγμένους συνεργάτες.
13: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα 4 σπίτια. Τα άλλα 3 τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, BuySell. Κατέβασε τώρα το BuySell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home, buysellcypress.com.
14: Η ERB Ασφαλιστική και η Αστυνομία Κύπρου, τμήμα Τροχέας Αρχηγείου, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Οδικής Ασφάλειας, σας προσκαλούν σε ανοιχτή εκδήλωση για το κοινό το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο Μετρόπολης Μολ στη Λάρνακα, από τις 10 το πρωί μέχρι και τις 2 το μεσημέρι. Στην εκδήλωση θα υπάρχουν διαδραστικά εκπαιδευτικά παιχνίδια, ειδικός εξοπλισμός του τμήματος Τροχέας, ξυλοπόδαρος, live link, μοτοσυκλετιστές από τη λέσχη μοτοσυκλετιστών, αλλά και πολλές εκπλήξεις και δώρα για μικρούς και μεγάλους. Σας περιμένουμε. Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Για να μην αφήσουμε τα όνειρά μας να γίνουν συντρίμια. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
15: 3, 2, 1, πάμε!
16: Για να κατανοήσεις και να εκτιμήσεις το έργο Πανδότηρα και το δίκτυο Natura 2000, υπάρχει μόνο ένας τρόπος. Θα κλείνεις όλα. Και ανοίγεις τη ψυχή σου. Αναπνέεις τον καθαρό αέρα που σου παρέχουν τα δάση. Απολαμβάνεις το κρυστάλλινο νερό που σου προσφέρουν τα φυσικά οικοσυστήματα. Παρατηρείς τους επικονιαστές που φροντίζουν για το φαγητό στο τραπέζι σου. Και δεν σταματάς ποτέ να συνυπάρχεις με τη φύση.
17: Η φύση μαζί. Πανδότηρα. Έργο δράσεων για τη διαχείριση του Natura 2000 στην Κύπρο. Ενημερώσου σήμερα στο panδότηρα.cy.
18: I feel happy, oh so happy, I feel happy and happy and...
19: Παιδί μου, πας καλά. Τι happy and happy τραγουδάς από το πρωί?
18: Καλά πάω, αλλά δεν χρειάζεται να πάω πουθενά. Γιατί το McDelivery της McDonald's έρχεται σε μένα και πλέον μου φέρνει και πρόγευμα. Με το McDelivery δεν χρειάζεται να πας ούτε το πρωί για το πρόγευμά σου, ούτε τα μεσάνυχτα για τα late cravings σου. Τώρα παραγγέλνεις αποκλειστικά από το McDonald's App. Απολαμβάνεις μοναδικές προσφορές για πρόγευμα και έχεις και delivery από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Με όλα αυτά, πώς να μην νιώθεις happy.
0: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
20: Την εκπομπή Pressing σας προσφέρει η Epic.
21: Το Epic One είναι και φθινοπορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Τώρα και με δώρο ένα tablet. Epic.

0: Μία προσφορά από τις Γενικές Ασφάλειες. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
1: Επιστρέψαμε και επιστρέφουμε με Impressing and Depressing. Depressing of your eyes που μας έφυγε και μας άφησε.
2: Μόνος μας.
1: Impressing of Haji Mike που είναι top.
2: Ναι.
1: Impressing ο Haaland που σκοράρει όπως θέλει. Impressing το πρώτο γκολ της Παρί.
2: Που το πρώτο μόνο.
1: Το πρώτο έφυγε φάτσα μου πόσο γλύωρα βρεθήκα συνέτοιμοι να σκοράρουν. Depressing ο
2: Μπρινιόλι.
1: Μπρινιόλι και καλά να πάθει. Για τον πεγάνει του Ιβάν. Δεν τα γελάς.
2: Ναι.
1: Διαφωνείς ας πέτει το κάνεις κόλλημα είναι το πράγμα.
2: Συνεχίζουμε.
1: Εν έχεις εσύ κάτι να πεις.
2: Τελείωσες.
1: Έχω πολλά impressing. Έχω πολλά πράγματα.
2: Ακούσε.
1: Όχι πέτσος ήλια να μένει.
2: Όχι ακούσε είναι όμως το τέλος.
1: Impressing Real.
2: Ναι.
1: Impressing ο Μάλεν. Impressing ένα τροπή της Μπέτης. Depressing που έμεινε ένα under 3,5 τον Bodo Glimm Dortmund.
2: Liverpool.
1: Εντάφτασα εκείνα.
2: Εντάφτασα στη Liverpool.
1: Όχι γιατί μάχομαι να έρθω τους κεραυνούς.
2: Α ναι σωστό.
1: Depressing ο κεραυνός. Depressing ο κεραυνός.
2: Όχι ο κεραυνός τροβόλου. Ο κεραυνός
1: που σύρεν τους τα φώτα.
2: Impressing ο κεραυνός.
1: Impressing ο κεραυνός που
2: κέρδισε.
1: Depressing η τύχη της Άκλα. Γιατί δεν μπορούσε να κάνει μεγάλη ανατροπή. Αλλά έβαλαν τα ουλά τα σούτ, τα φούθκια οι Πολωνοί. Αυτά που μένα, δεν έχω κάτι άλλο. Impressing ο Ντόρση.
2: Impressing.
1: Ναι.
2: Όχι
1: Depressing. Η αντιμετώπιση που είχε ο Ντόρση και όχι μόνο ο Ντόρση.
2: Μάλιστα.
1: Αυτά που μένα.
2: Θα πω Impressing σίγουρα το νέο που είχαμε σήμερα για τον Κόλτσον από τον Απόλλωνα που επιστρέφει. Είναι πολύ σημαντικό.
1: Και για τον Πόσφαιρ.
2: Ναι, μακάρι. Ευχή όλων. Σημαντική είδηση. Ότι ίσως να είναι και στην αποστολή
1: μακάρι,
2: με το
1: παιχνίδι
2: με Νέα Σαλαμίνα.
1: Το ρυθμό του.
2: Ήταν μια είδηση που μας σοκάρε όλους για το θέμα που αντιμετώπιζε. Οπότε να το ευχηθούμε να επιστρέψει δυνατός. Εντάξει, depressing πέρα από τον Πρινιόλη γενικότερα θέλεις το πως έχασε το παιχνίδι μια ΑΕΚ χθες. Δεν έχω κάτι ιδιαίτερο.
1: Impressing όσο και ευκαιρία της ΑΕΚ.
2: Impressing ευκαιρία της ΑΕΚ, ναι, το είπαμε και πριν. 10.000 κόσμος. Θύμισε μου λίγο τελικό ευρωπαϊκή οργάνωση, έτσι όπως ήταν χωρισμένη η Φιλανδία,
1: ναι,
2: αλλά οκ.
1: Okay.
2: Για τη Ρεάλ προβληματιστήκα αρκετά, δεν ήξερα τι. Δηλαδή, να την πω, η Πρέσικ σίγουρα τον τρόπο με τον οποίο γύρισε το παιχνίδι, ναι, με τρία γκολ να έρχονται στα τελευταία λεπτά, με τρεις στατικές φάσεις ουσιαστικά βρήκε γκολ. Το παράδοξο όμως για η Ρεάλ... σε αυτό το παιχνίδι δεν είναι ότι κατάφερε να κάνει το ακατόρθωτο, το πω έτσι, αλλά το πως μια ομάδα που είναι έτσι όπως είναι, τόσο προβλέψιμη, τόσο συνηθισμένη, με αδυναμίες ακόμα, χωρίς χημεία, χωρίς σύνδεση, χωρίς ρυθμό, χωρίς ταυτότητα, η οποία θα μπορούσε εύκολα δηλαδή η Ρώμα χθες να διαχειριστεί καλύτερα το αποτέλεσμα της, το πως κατάφερε να ξυπνήσει, να κερδίσει την αναμέτρηση.
1: Αλλά είναι εντυπωσιακό το πόσο καλές είναι το σύμμα. Δηλαδή δεν καταλαβαίνουν πόσο καλά μπορούν να παίξουν συγκεκριμένες ομάδες. Έχει 5-6 ομάδες στον κόσμο που έχουν την ποιότητα για να παίξουν όσο καλά παίξουν η Ρεάλ. Και είναι το διάστημα που το γύρισε, όσο καλά παίξουν η Παρί το πρώτο μισάωρο, όσο καλά παίξουν η Σίτι στο δεύτερο μικρό. Ενώ εάν αντιλαμβανόμαστε τα επίπεδα πολλές φορές που μπορούν να πιάσουν τις ομάδες βάσει το ρόστερ που έχουν, κάποιες φορές νομίζω κάνουν underperform και είναι τρομακτικές άμα κλικάρουν ούλα για λίγο.
2: Αν και πιστεύω, η απόψη μου τουλάχιστον για τη Ρεάλ είναι ότι πρέπει να βελτιώσει πάρα πολλά. Ιδιαίτερα αν υπολογίσει κάποιος ότι σε 10-11 μέρες θα δώσει παιχνίδι με την Μπαρσελόνα, στο πλην 6 αυτή
1: σαν τον τελικό για τη Ρεάλ.
2: Η διαφορά, ναι. Και οφείλει και ο Μουρίνιο να βρει άμεσα νέες ιδέες για την ομάδα του. Πιστώνεται στον ίδιο διαχείριση που έκαμε στο τέλος, το ότι έπερασε στο παιχνίδι επιθετικογενείς ποδοσφαιριστές που του βγήκαν, δηλαδή και ο Έσπι και ο Έντρικ.
1: Τρέντες μας, τι να κάνουμε. Ωραία, αμυντικούς, όπως
2: ενώ ότι για παράδειγμα ο Έντρικ συζητεί το ότι δεν έπαιρνε τόσα λεπτά συμμετοχής. Χθες του έδωσε χρόνο. Αν έχει ακόμα παίχτες να βάλει στο παιχνίδι. Για παράδειγμα, ο Μπερνάρτο επίσης συζητεί τον ότι εξαφάνισε τον. Χθες επέρασε στο παιχνίδι. Έχω πάρα πολλά μεγάλο ερωτηματικό του γιατί δεν εμπιστεύεται κανένα τον Μπραχήμ. Μπραχήμ Δίας.
1: Που έκανε την πατάτα είναι στο Κόπα Αφρικα. Που τότε.
2: Που τότε. Έτσι πριν όμως δεν ήταν.
1: Έκανε πανέν, έκανε του μεντί.
2: Τι.
1: Έκανε πανέν, έκανε του μεντί. Ενώ είμαστε
2: καλός παίχτης όμως.
1: Τώρα που σε θεωρούσα που μιλάς.
2: Ναι.
1: Κατέληξα στο συμπέρασμα ότι ο κάχτος του Μαρικουβάς είναι ο Βιολάρης.

0: Και
1: σήμερα είναι η μέρα σου.
0: Σήμερα, ωραία, λέει μου.
1: Σήμερα λείπει ο Βιολάρης, νομίζω ότι όσες φορές διασημεία λόγω της πίεσης που είδαμε.
0: Θέλω λέω να πάρω, να πάρω την άμυση. Άσε με που την επόμενη εβδομάδα.
1: Εγώ είμαι πολλά σίγουρος πάντως.
0: Θες να δώσεις εσύ?
1: Όχι. Θέλω να δώσεις εσύ. Impressing το κορεό του Μουρίνιο. Που τους
0: α, ναι, μπράβο. Γενικά η κερκίδα της Ρώμα.
1: Ναι, πολλά ωραία κερκίδα. Πάσα από τότε έχω ένα μπλεχτό σάλι. Μπλεχτό.
0: Της Ρώμα.
1: Μισό Ρώμα, μισό Μαχαίος.
0: Επειδή είναι
1: και αδερφοποιημένα. Ναι, που γίνα τα 2-3-2 που τους εδεράμε.
0: Όχι, μου το είπες.
1: Ναι, είπα σου τώρα, πλεχτών.
0: Ήταν ωραίες γενικά οι σκηνές χθες. Εννοώ με, το πανό του Μουρίνιο.
1: Ναι, είναι ωραία, μα εκτιμούν ο κόσμος το ξέρω, είναι και σαν εμάς.
0: Ήταν και ο Τότης στο κήπεδο.
1: Φρανσέσκο, συμπαθούσες τον Τότη.
0: Ναι, ναι.
1: Και είναι οι top 3 Ιταλοί σου που τούτους τούτους.
0: Ιταλοί, ναι. Μαλτίνι,
1: ναι.
0: Τότη.
1: Ναι.
0: Ωνεστά, ο φίλος σου.
1: Φίλε μου.
0: Ωνεστά, ο φίλος σου.
1: Ωνεστά, φίλε μου. Όχι,
0: όχι, Ζανέτη τώρα που το σκέφτηκα.
1: Λόγω Ιντερ.
0: Όχι, δεν είμαι με την Ιντερ, είμαι με την Ρώμα.
1: Και εμείς θέλουμε να ξανασυνάξουμε κάτι σαν Μαριβάς μου, πόσους κουβάδες να αντέξουμε. Άλλος τσινός ρε, που είναι Αμερική. Εντάξει, δολάρια που παίζει, ποιο λίγα παίζει.
0: Γιο μου, για σένα. Για σένα.
1: Εξιόν γιο, δολάρια που παίζει.
0: Δολάρια.
1: Ναι, άρα παίζει ποιο λίγα. Τελειώσεις με τα impressing σου.
0: Νομίζω να είχαμε κάτι άλλο.
1: Τον Dorsey για σένα.
0: Είπα σου, εγώ θεωρώ λογικό τη συζήτηση που κάνει ως ένα σημείο. Δηλαδή να το τραβούμε στα άκρα. Αλλά όχι τώρα. Δηλαδή το πώς έφυγε προς τα έξω δημόσια.
1: Σιγάρα 071 που αποκτά σαν στράκο προβατήλας η εκπομπή και εγκρίμα. Αν είστε insiders στον Dorsey, εισάγα πείτε το να γνωρίζει ο κόσμος την καταπίεση που υφίστανται οι παίχτες από τον απάθρο μου. Επέμω εσύ, καλό 071, θέλεις να συζητήσουμε για insiders και για τον Dorsey, πώς ένας προπονητής δεν χρησιμοποιεί σε παιχνίδι όπως το προηγούμενο τον Dorsey 5 λεπτά. Ή πώς σε έναν παιχνίδι ελληνικού προαθλήματος με το ρόστερ που έχει στην Ευρώπη αφήνει τον εκτός αποστολής. Ή γιατί εν του εδώκαν το συμβόλαιο που εδώκαν, ας πούμε, σε άλλους καλαθοσφαιριστές, ενώ ήταν μέσα σε MVP situation να συζητιέται η παρουσία του στο γήπεδο. Και γιατί οι ούλοι φεύγουν παραπονεμένοι ή πιο πολλοί, γιατί το τράκο προβατήλα και που τον Παναθηναϊκό έφυγαν παραπονεμένοι. Πριν λίγο καιρό να κάνουμε ο Casey Rivers, ας πούμε, συνέντευξη και είπε ότι είναι απλήρωτος. Έφυγε ο Osman, γιατί είπε ότι δεν τον υποσχεθήκαν πράγματα και καταστάσεις και πήγε στον ΠΑΟΚ. Ενώ ούλοι οι αθλητές και ποδοσφαιριστές και μπασκετπολίστες φεύγουν παραπονεμένοι. Το ότι έκαμε έναν κακό χειρισμό σε δύο περιπτώσεις αποκλείται να πάντα πας στους παίχτες, ρε φίλε. Και να σε παραπέμψω και στις δηλώσεις του Ντούσαν Ιφκοβιτς πριν πάρα πολλά χρόνια που εντιαμέ για σένα να τις δεις και να τις σκευάσεις για το mindset που υπάρχει στο συγκεκριμένο και άφησε την τρακοπροβατήλα.
0: Είπες Ιταλικό ποδόσφαιρο και είπες Ιταλούς.
1: Ναι, είναι τον Τελπιέρο, αν ήταν...
0: Όχι, εγώ επειδή είπα το Ζανέτσι που είναι Ιταλός.
1: Είπε ένα Αργεντίνος, ναι. Είπα Ιταλικό ποδόσφαιρο.
0: Εγώ Ιταλικό ποδόσφαιρο κατάλαβα. Ιταλούς ποδοσφαιριστές.
1: Ναι, και τον Τελπιέρο είναι καλός.
0: Τον Τελπιέρο, ναι.
1: Συμπαθέστατος.
0: Εσένα ποιοι είναι, μας είπες.
1: Ιταλοί, ο Νέστα που το μετά από
0: εγνώρισα. Όχι, Ιταλοί, Ιταλικό ποδόσφαιρο είπαμε.
1: Ιταλούς είναι να πω. Ο Νέστα μετά από εγνώρισα, ο Μπόμπο Βιέρι. Λόγω του ήταν γελίο και ματουής και ήμουν και εγώ που μητσίτ και ταυτίζουν. Που έγινε τα γεματούς άνθρωπος, είχε six pack αλλά Ιταλίων οι βουτσές του. Και ποιος άλλος Ιταλός μου αρέσκει πολλά. Εντάξει, ούλοι, ο Πύρλο αρέσκει μου πάρα πολλά. Πύρλο εύκαλε μου και είναι τα cool vibes.
0: Πύρλο.
1: Ναι, ο Χόλμς. Ο άλλος παραπονέθηκε 068 μου, επειδή λέμε για πολλούς. Ο Μπέικον, που τώρα είναι από τους καλύτερους παίκτες στην Τουμπάη, είχε πει ότι απειλήσαν τον Μπράβη. Εν και σημαίνει ότι εμπαντού ρόδινα τα πράγματα με την ομάδα που υποστηρίζει ο καθένας. Αλλά σε κάποιες περιπτώσεις έχει έναν pattern, μια πατέντα, η οποία φαίνεται να επαναλαμβάνεται.
0: Ομόνια και Ολυμπιακός win και ταμείο. Φίλος 68.
1: Ομόνια και Ολυμπιακός Πύρεο. Πώς θα πλύνει Ολυμπιακός Πύρεο?
0: Δεν ξέρω, ψάξε εδώ.
1: Πώς θα το βάλεις?
0: Το ότι Πύρλο Μαλτίνι. Είναι σε πολλά καλή κατάσταση η Μαρσέιχ από ό,τι κατάλαβα. Με οικονομικά προβλήματα. Εσύ που βλέπεις γαλλικό ποδοσφαίρο.
1: Δεν την επέτυχα τη Μαρσέιχ. Επέτυχα πολλές φορές τη Λανς, τη Λιόν και τη Μονακό. Είναι τρεις ομάδες που έκανα περισσότερες μεταδόσεις. Βέβαια τώρα που αρχίζει το ισπανικό μπάσκετ στη Κέβολνετ. Είμαι στο μπάσκετ, δεν κάνω τόσο πολύ ποδοσφαιρό. Αλλά λίγο που επέτυχα ήταν τούτα. Τι ήθελα να σου πω. Επειδή να σε ρωτήσω κάτι, και άλλαξε η κουβέντα, ρε παιδί.
0: Πόσα διά ο Ολυμπιακός?
1: Όχι, είναι άλλο μάτι. Κάτι άλλο.
0: Πρέπει να κρατάει ισορροπίες, λέει ο φίλος 666. Ο Ντόρση πρέπει να πιάσει τα διά με το Φουρνιέ και Βεντζέκοφ ή ο World Cup.
1: Φίλε, 156, να σου πω κάτι, φίλε, επειδή λέει ότι εκτίθουμε, και, φίλε, παρακολουθώ πάρα πολλά. Παρακολουθώ πολλά και όλα τα μέσα. Παιχτές, μιλούσαμε ότι ο Ντόρσεϊ ήταν χαρούμενος και πανηγύριζε την νίκη και ήταν σε εξαιρετικό κλίμα και χαμογελαστός. Σήμερα έφκαλε την ανακοίνωση και που χτες τη νύχτα είδα τουλάχιστον 6-7 άρθρα για το χαρακτήρα του και τον αλλοπροσαλισμό του και για το ότι είναι σταθερός στην EuroLeague και κάνει μόνο 2 καλές χρονιές. Πέρσι που ήταν τα άρθρα. Είναι εγώ που εκτίθουμε. Είναι εσείς που θυκαλέτε, είναι αθιαβάσετε. Εγώ μπορώ να σας πω και για τις δυο πλευρές πολλά πράγματα. Και όχι όποτε είναι η δική μας η ομάδα στην Μπούκα να εκτίθεται ο άλλος, αλλά τώρα που θέλει να μας πει έναν πράγμα γίνος να είμαστε με το χέρι στη σκανδάλη. 156 μου.
0: Θέλω να ρεμίσετε.
1: Όχι,
0: κλείσουμε ένα όμορφα εκπομπή.
1: Περίμενε, τι ωραία.
0: Έστειλε μου ένα φίλο μήνυμα, Ντερόσι, επίση είχα τον πολλά ψηλά.
1: Και όσο.
0: Αφού μιλούμε για Ιταλού. Ντερόσι.
1: Βαλεντινό Ντερόσι.
0: Ντερόσι, ρε, τη Ρώμα. Ντανιέλ.
1: Φίλε μου, 071. Τη χρονιά την νεκρή που λε, επειδή λέει μόνο είδα κάνω το παιχνίδι. Η χρονιά νεκρή προηγούμενη που λε, η προηγούμενη, ήταν εκτό rotation. Ο Ντόρσι. Και εμφανίστηκε μια ωραία μέρα στο ΣΕΦ που σας βοήθησε και ο Δημήτρης Γιανναγόπουλος που ήρθε και έκαμε τις πελάρες που έκαμε. Και εμφανίστηκε ο Ντόρσι και βάλε 16-17 πόντους και έφυγε το προάθλια μόνος του. Και έφυγε MVP ο Βεζέγκοφ, να σε θυμίσω. Σε γίνει την εκπληκτική μπάρος για τον Ντόρσι πέρσι, που πρόπερσι που πιάσατε το προάθλιο.
0: Πού θα πάει ο Ντόρσι στον ΠΑΟΚ?
1: Έχει πάρα πολλά μεγάλο φερ πον ΠΑΟΚ στο τραπέζι. Ο Μιστακίδης θέλει πάρα πολλά να κάνει η ομάδα που θα πιάσει την Ευρωλίγκα. Το θέμα είναι τι είναι το value του. Πρέπει να ανοίξει την αγορά ο ΠΑΟΚ. Όπως έκαμε πριν χρόνια ο Παναθηναϊκός με Σλούκα που έκαμε μια υπερβάση. Είναι προσπάθει να δώσει πάρα πολλά λεφτά κάποιου για να πείσει τον κόσμο. Έκαμε το πράγμα μόνος μάν, αλλά θέλει και άλλους παίχτες. Έχασε που την. Έχασε κάμε και την πρώτη του στο Euro Cup. Είναι ακόμα ομάδα έτοιμη για να μπει στην Ευρωλίγκα σε πολλά ψηλό επίπεδο. Έχει τα χρήματα, αλλά άλλον το έχω τα χρήματα και άλλον το βάζω τα κομμάτια του παζόλ.
0: Ναι. Ένας είναι ο Καπιτάνο, λέω 507.
1: Το τι?
0: Ένας είναι. Ναι. Το ίδιο κάνετε με το Αποέλ.
1: Είναι γράφω, ένα αρθρογράφο για το Αποέλ, 68 μου, οπότε μπορώ να σε βοηθήσω.
0: Που θα έρθει πίσω Ναν.
1: Που θα έρθει πίσω ο Ναν, να έχουμε τα ίδια. Να το δούμε. Ένα μπει ο Ναν στο rotation.
0: Πολύ πιθανό να έχει 2-156, φίλε μου, 156.
1: Μα έχει πάρα πολλούς ρε φίλε που έχουν τα ίδια. Ενευρίασαμε, α.
0: Κατάλαβα, δεν προσπαθώ να ηρεμήσω, πια να σου αλλάξω την κουβέντα.
1: Τι ήταν για τον Καπιτανό?
0: Όχι, για τον Ντερόσι.
1: Ναι, αλλά κάνει ρήμα με τον Ντόρσι. Τον Ντερόσι, γι' αυτό μου. Εντάξει, ελά σου πω, ό,τι να γίνει, να γίνει. Στη ζωή του το δένει. Ναι. Συμφωνείς Μαριβάς?
0: Σίγουρα.
1: Εσύ που είναι να πιένεις αν είσαι ο Ντόρσι?
0: Εκτός Ελλάδας. Α, πάω, Καβάλλου.
1: Μπόμπο, Βιέρι, λέει ο Μάκης, ο Εφραίμ.
0: Ναι, ο Βιέρι έχει τραγούδι μου είπε.
1: Α, οκ.
0: Έχει και τραγούδι για τον Βιέρι ή ο Βιέρι έχει... Έκαμε, μάλλον για τον Βιέρι, εννοεί ο Εφραίμ.
1: Πάντως, πέρα μου η μπλαγαμή, 71, τώρα επειδή... Εν πολλά λεπτή γραμμή του τι είναι δίκαιο και αδικό για τους αθλητές και τα σωματεία. Γενικότερα το λέω τούτο. Δηλαδή ένας αθλητής, αν κάνει ας πούμε εσύ ρε Μαριβάς, έναν τετραετές συμβολέο και συμφωνήσεις για 250.000 whatever το χρόνο, αλλά αποδίδεις στα πρώτα 2 χρόνια για πάρα πολλά καλύτερα λεφτά ή μπορείς να βρεις έναν πολλά καλύτερο συμβολέο να λούμε βάση του τι κάνεις, εν πολλά λεπτή ισορροπία να πεις, εγώ να σου πει εδώ κασούτα τότε. Τες 250 το 1 εκατομμύριο. Τώρα γιατί θέλεις παραπάνω? Εσύ να του πεις γιατί τώρα θα μένει η αξία. Έτσι ποιος βρίσκει το δίκιο του? Είναι επικίνδυνα μονοπάτια του. Τα γίνονται στην περίπτωση του walk-up και στην περίπτωση του Osman. Απλά ήταν πιο ομαλών. Πολλές φορές οι παίχτες, αν μανανεί η αγορά και πέφτουν τα χρήματα, έμπιανεται τούτο το πράγμα. Είναι περίεργο.
0: Ναι.
1: Καμιά περίπτωση είναι blueprint για το πώς πρέπει να αντιμετωπίζονται οι υπόλοιπες. Συμφωνώ, αλλά η αποδόμηση και τούτες οι δολοφονίες χαρακτήρα που γίνονται και από τις δύο πλευρές, επαναλαμβάνω, είναι επισκοπού και τούτο είναι το πιο ύπουλο. Τούτον πιστεύω.
0: Okay, θα δούμε τι θα γίνει.
1: Λόγι μου και εσύ σε κάποια πράγματα που δεν συμπαθείς, είσαι υποκειμενικός όπως ο διαφορά Μπαρσελόνα. Μα θεωρείς ρε φίλε, εγώ, η ομάδα μου ήταν η Μπαρσελόνα. Και βλέποντας μια κατάσταση που δεν μου άρεσε, και από τη Ρεάλ και από την Μπαρσελόνα, πως τα πιεσιοποιήθηκα από το Ισπανικό ποδόσφαιρο και τον debate Ρονάλτο Μέση. Αλλά έτσι είναι. Και για την Μπαρσελόνα εννοείται ότι είναι να κάνει οργιά. Αν έχω κάποιον... Αν μπορείς να έρθεις να σου δείξω τη συλλογή με μπλούζες στην Μπαρσελόνα που έχω ένα...
0: Πέμουν λίγα ονόματα.
1: Γράφουν λες Λουίς 10.
0: Λουίς 10.
1: Έχω, η μόνη που έχω χωρίς όνομα είναι η πρώτη του Ρονάλτο του φαινόμενου. Δουλεύει και η θεία μου στην ΚΑΠΑ.
0: Χρονολογία.
1: Απλά το 95, εντάξει, θυμούν. Και
0: έχω ότι... Ήσουν πιο κοντά στην Πάρσα όμως, απαράστη.
1: Πάντα με την Πάρσα, πάρα πολλές μπλούζες. Και είμαι με την Πάρσα, ας πούμε. Δεν ξέρω να αλλάξω ομάδα. Αλλά τούτον το... Ας πούμε το 10, που έπιαν τη Χριστίνη Παλάνο Μέση, ξενέρωσα πάρα πολύ. Και όταν είναι πια ο Σνάιντερ ή ο Ινιέστα ή ο Τσάβι, θεώρησα ότι πάντα λάθος για Μέση και ο Ρονάλτο, ότι τούτοι δυο δεν έχουν την ανάγκη κανενός για να είναι top. Δεν χρειάζεται και κάτι παραπάνω. Να δω κάτι παραπάνω, σε μου χρειάζεται actually κάτι παραπάνω. Καταλάβεις, είναι το διάψη μου. Πάντα πιάνουν κάτι παραπάνω. Και στα πέναλτι, πάντα είναι σύμφωνα να τα κάνουμε τζινίς και αφού είναι ο Μέση είναι το καλύτερο μου στο. Να είμαι εγώ προπονητής.
0: Είναι στάρ, είναι στάρ, Λουί μου.
1: Είναι ρε, αλλά είναι ο καλύτερος της ομάδας μου. Είμαι επαγγελματική ομάδα, είναι και είμαι το...
0: Κάποτε ήταν, καλύτερης ομάδας σου.
1: Ναι, αλλά είναι και καλύτερη εκτελεστές πέναλτι. Δεν μου σου λέω, ο Μέση είναι ο καλύτερος εκτελεστής πέναλτι. Κάνε όλα πέναλτι. Είναι ο Ρονάλτο χάσε ένα καλύτερο. Ο Ρονάλτο είναι ο καλύτερος εκτελεστής φάουλ. Στην ομάδα του κάθε φορά. Έχει πάρα πολλά χαμηλό ποσοστό.
0: Εντάξει, δεν πρέπει να κάνουν.
1: Μα εκεί τα κάνουν όλα, ρε φίλε. Κάνουν και κάτι άλλο, άλλοι ρε φίλε. Ομάδες, δεν είναι άτομα. Δεν παίζουν τένις. Γι' αυτό είναι ο γκόουτ ο Τζόκοβιτς. Γιατί είναι μόνος του.
0: Γιατί είναι το τένις.
1: Γιατί είναι μόνος του. Γι' αυτό είναι ο γκόουτ.
0: Ο γκόουτ. Εντάξει, έρχονται μηνύματα για
1: να το εκλογικό διαβατήριο. Η ελληνικό διαβατήριο, αν ήθελες να πεις. Όμως είναι στενάχωρο να το βλέπεις αυτά και το. Αυτά, εν τόν που είπε η Μαρία Βάσα, λόγω τσεκόφη και το μία να το κότσου.
0: Στενάχρον να βλέπεις το πράγμα και δημόσια.
1: Φίλε, σε σημασμένα προφίλ στο Twitter, 071, υπάρχουν και στις δύο πλευρές. Και σε σημασμένοι αρθρογράφοι και από αυτοί που έχουν συγκεκριμένο λόγο και σκοπό να γράφουν και να ανεβάζουν και να κατεβάζουν καριέρες. Αν είναι κάτι που λείπει πολλά από την Ελλάδα στις αρθρογράφειες, όταν έχουν άκρες οι εκείνοι που τα γράφουν είναι η αντικειμενικότητα. Και τον μπάσκετ πάντα περνά σε δεύτερη μοίρα. Ξέρεις, και στο ποδόσφαιρο. Δηλαδή η τοξικότητα, άμα πιάνει χώρο η τοξικότητα, το αθλήμα, ο αθλητισμός παίρνει πάντα σε δεύτερη μοίρα. Και οι αθλητικές. Και ας πέρα, αν είναι μια ομάδα και ας παίχτες δεν τα βρίσκουν, τούτο που είπε τον Ντόρση στο μήνυμα του, καλή μου, γιατί να χάνουμε χρόνο. Αφού με θέλετε. Αφού θα μου δώκετε τα λεφτά που πιστεύω ότι αξίζω. Γιατί
0: ναι, απλά είναι καλό να γίνεται δημόσια. Τούτο όλο το πράγμα. Να πάρει τόση γίνει... έκταση. Να φύγει τώρα από την ομάδα.
1: Για να γίνει 15 Οκτωβρίου, ρε Μαριά, σημαίνει ότι γίνονται ιδιωτικές συζητήσεις εδώ και πόσο καιρό.
0: 100%. Ας τα έβρουν μόνοι τους όμως. Ένα και να ξεφύγει.
1: Μα είσαι στο 2026.
0: Ναι.
1: Είσαι συνέχεια με έναν κινητό στο sharing σε μια πλατφόρμα
0: λόγω. Μα εν τούτον που είπα με τον Μαρτίνες.
1: Γιατί όπως μου είπες κάτι που του τον έχασα το γιατί μου και μέσα στον κεραυνό.
0: Ναι.
1: Στο Περιστερώνα. Είχε να κάνει με μια εκπομπή live και την ώρα και έκαμε...
0: Έκαμε comment.
1: Comment το έντορση.
0: Ναι, μα εν και πίεση που νιώθει ο ίδιος ο παίχτης.
1: Συμφωνώ 4-60, ούτε ο Ρονάλτο έπαιρνε πια οι ούλες που έπιανε. Εν και λέω, και για τους δύο που λέω, ότι έχουν απίστευτα νούμερα, απίστευτη διάρκεια, πάρα πολλές φορές τα είπαμε τούτα. Μην επαναλαμβάνω. Απλά η απάντηση στο αν πιστεύεις ότι έχω κάτι προσωπικό με την Μπάρτσα.
0: Μόνο αγάπη.
1: Εδώ είναι
0: αγάπη,
1: okay,
0: μόνο.
1: Παρή,
0: αγάπη μόνο.
1: Παρή να κάνει hat-trick.
0: Παρή. Παρή πάλι το Champions League.
1: Εύκολα. Χωρίς το που λέμε τον Μπαρκολά που είπε στη Λίβερπουλ. Συμπαθούσα πάρα πολλά τον Μπαρκολά.
0: Έκαμε και Λίβερπουλ καλό παιχνίδι χτες. Βάλε δύο. Για ότι σημείγα στο e-pressing και ξέχασα.
1: Αρχηγός.
0: Ναι. Ασίστ. Δύο ασίστ.
1: Ο Τσιμίκας.
0: Ναι.
1: Κάμε κόρνερ ή κάμε και ανεβάσμα.
0: Βάλεις να δεις αφού δεν τα είδες.
1: Δεν τα είδα αφού
0: έχουμε. Βάλεις να δεις. Ήταν καλό παιχνίδι. Αυτά. Καλές επιτυχίες στην Πάφο και στην Ομόνια.
1: Πρώτα παίζει η Ομόνια.
0: Στην Ομόνια και στην Πάφο.
1: Στη Σλοβενία.
0: 7:45. Και στις 10 Αταλάντα Πάφο και τα δύο παιχνίδια Sport FM 95. Μείνετε συντονισμένοι. Αθλητικό τελτίο ειδήσεων. Καλά περάσετε.

0: Την εκπομπή Pressing σας προσφέρει η Epic.
1: Το Epic One είναι κεύθυνο πορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Τώρα και με δώρο ένα tablet. Epic.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
0: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 5. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
2: Sport FM στους 95.
0: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
3: Αθλητική ενημέρωση στις 5 στο μικρόφωνο Εφραίμ Γεωργίου. Εκτός έδρας, ευρωπαϊκές αποστολές για Ομόνια και Πάφο για τη δεύτερη αγωνιστική της League Face του Europa League και πράσινοι αντιμετωπίζουν τη Τσέλια στις 7:45 με τηλεοπτική μετάδοση από το ΡΙΚ. Δύσκολη πρεμιέρα για την Πάφο στο Conference που φιλοξενείται στις 10 από την Αταλάντα, τηλεοπτικά από τη Cita Vision, και τα δύο παιχνίδια σε ραδιοφωνική μετάδοση από τον Sport FM 95 και live ενημέρωση από το 24 Sport. Τη δεύτερη της νίκη στη διοργάνωση θα διεκδικήσει απόψε η Ομόνια κόντρα στη Τσέλιε. Μοναδική απουσία ο Χρήστου. Περίπου 500 φίλοι του Τριφυγιού θα βρεθούν στο απόψινο παιχνίδι. Θετικό αποτέλεσμα ο στόχος για την Πάφο απέναντι στην Αταλάντα. Δεν υπολογίζονται Γκολτάρ και Γκαμαλέο κοντά στους 350 οι φίλοι της Πάφου στην Ιταλία. Εξέλιξη με Κόνορ Γκόλτσον στον Απόλλωνα. Ο Άγγλος αμυντικός εξασφάλισε το δελτίο υγείας του κατόπιν έγκρισης του Ιατροσυμβουλίου του ΚΟΑ και τίθεται στη διάθεση του Ερνάν Λοσάδα από το παιχνίδι με τη Νέα Σαλαμίνα. Εν όψη του αγώνα του Σαββάτου, αμφίβολος είναι ο Σπογιαρίτς, εκτός παραμένει ο Ανδρέου. Χωρίς αγωνιστικά προβλήματα θα πάει το ΑΠΟΕΛ στον αγώνα της Δευτέρας με την Πάφο. Οι νομικοί συμβούλοι του ΑΠΟΕΛ και του επενδυτικού σχήματος θα χρειαστούν περίπου ένα μήνα για να προχωρήσουν γράπτο στην ολοκλήρωση της συμφωνίας. Με πρωινή προπονήση συνεχίστηκε η προετοιμασία της ΑΕΚ για το κυριακάτικο παιχνίδι με τον Άρη. Δεδομένη απουσία Αμίν, δύσκολα θα προλάβουν Τσακών και Ολιβάν. Στην ΑΕΛ παραμένει ερωτηματικό η συμμετοχή του Αλμέιδα στην αποστολή του αγώνα με την Ομόνια Ραδίπου που δεν υπολογίζονται Σόκ και Κάφου και Ταβάρες. Αντίδραση καλύτερα να βγάλει ανόρθωση, δεν προλαβαίνουν τον αγώνα με την Ομόνια 29 Μαΐου ή σε την Μπέρκστρομ και Φανίφ. Στον Άρη κρατάνε την πρόκριση στο κύπελλο και επικεντρώνονται στο παιχνίδι πρωταθλήματος κόντρα στην ΑΕΚ την Κυριακή εκτός Ομάρας, αμφίβολος ο Μπάντελη. Δεύτερη αγωνιστική στο πρωτάθλημα Φούτσαλ στις 8 Αραράτα ΕΛ τηλεοπτικά από τη Cita Vision και ΑΕΚ ενός Νέων Λατσών, ενώ στις 7:30 από Ελπίδα Στρομερίτη.
0: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
3: Ευρωπαϊκές υποχρεώσεις σήμερα η Ολυμπιακό Όφη και Παναθηναϊκό για τη δεύτερη αγωνιστική του Europa League στις 10 Μαρσέιχ Ολυμπιακός και Ρεν Όφη για την πρεμιέρα του Conference League στις 7:45 Παναθηναϊκός Μπανιαλούκα τηλεοπτικά από τη Cita Vision. Σε άλλα σημαντικά παιχνίδια της βραδιάς στις 7:45 Salzburg Milan, Lyon Crystal Palace, Hajduk Split Ajax και στις 10 Bournemouth Sturm Graz, Dinamo Zagreb Anderlecht, Celta Juventus, Benfica Celtic και Copenhagen Braga. Ζωντανή ενημέρωση όλων των αναμετρήσεων από το 24 Sports. Η ΚΑΕ Ολυμπιακός έθεσε εκτός ομάδας στον Τόρση μετά τη δυσαρέσκεια που εξέφρασε δημόσια ο ίδιας για τον λίγο χρόνο συμμετοχής του αλλά και στο θέμα του συμβολέου του. Τέλος πλήγμα με Ρογκαβόπουλος στο Παναθηναϊκό, ο οποίος τραυματίστηκε και κλητέθηκε εκτός ενώ ψυχά από ελ. Επόμενη ενημέρωση σε μια ώρα για περισσότερες ειδήσεις στο 24sports.com.cy.
0: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
4: Κατά βάθος είμαι πάρα πολύ εσωστρεφής άνθρωπος. Ναι, είμαι πάρα πολύ εσωστρεφής και να ξέρετε είμαι και ντροπαλός. Ήθελα το κάταγα κρυφό. Ναι, λοιπόν το λέω. Είμαι και ντροπαλός. Πρέπει να με κερδίσεις για να κάτσω να σου μιλήσω πάρα πολύ ωραία.
5: Χίλια συγγνώμη, μόλις μπήκε ένα Big Arts.
4: Big Arts, δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η μοναδική Big Arts sauce. Big Arts, silence your big hunger. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
5: Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
6: Αυτό είναι το σημάδι που περίμενες. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα σου αποκαλυφθεί κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το σπίτι σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμη? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια της κατοικίας σου με τον κωδικό HOME25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 10 Νοεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
7: Λοιπόν, για να εξηγούμαστε. Είναι ok να μην ξέρετε τι είναι το ελαστομερές ακριλικό πολυρεθανικό υβριδικό στεγανοτικό. Το Roof Shield NGS Hybrid είναι εδώ για να τα στρώσει όλα. Η ταράτσα προστατεύει το σπίτι και το στεγανοτικό την ταράτσα. Άρα, αν δεν θέλετε υγρασία μέσα, θέλετε Roof Shield NGS Hybrid έξω. Ενισχυμένο με Ines Fiberglass. Εύκολο στην εφαρμογή, με μεγάλη αντοχή και τιμή. Roof Shield NGS Hybrid από τα Sakaryan Color Centers, Super Home Center και άλλους μεταπολιτές. Στρωθείτε!
8: Για τις μικρές απολαύσεις της ημέρας, επιλογές Αλφα Μέγα. Μέχρι 4 Νοεμβρίου. Σεράνο Brazilian μείγμα snack και cracker 175 γραμμάρια από 2,95, τώρα 2,49. Φρούφρου μπισκότα morning coffee με σοκολάτα 190 γραμμάρια 2,49. Life 100% φυσικός χυμός πορτοκάλι 1 λίτρο 2,49. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
9: Η εποχή αλλάζει. Και μαζί της αλλάζουν και όσα χρειάζεται το σώμα σου. Κάνε μικρές επιλογές που σε βοηθούν να νιώθεις καλά κάθε μέρα. Στα Holland Barrett μέχρι 1η Νοεμβρίου βρες προϊόντα για το ανοσοποιητικό, μαλλιά, δέρμα και νύχια και την ευεξία ενηλίκων σε μία μοναδική προσφορά. Αγόρασε 2 αγαπημένα σου προϊόντα με 20% έκπτωση ή 3 με 30% έκπτωση. Αυτό το φθινόπωρο δώσε περισσότερο χώρο στην ευεξία σου. Holland Barrett. Ειδική στην ευεξία.
10: Μπαμπά, σχολείο. Μπαμπά, προπόνηση. Μπαμπά, αργήσαμε. Επιστροφή στην καθημερινότητα με δώρο 5% με κάθε αγορά καυσίμων κίνησης μέσω του EcoSmile. Κατέβασε το EcoSmile, ανεφοδίασε και κέρδισε κατευθείαν 5% της αξίας της αγοράς σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. EcoSmile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
11: Everyone. Τα πάντα εσύ. Με 39 και 99 ευρώ
12: κάθε μήνα σ' αγαπώ.
1: Το Epic One είναι και φθινοπορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα τάμπλετ. Epic. Great Network. Great Value. Για νέες συνδέσεις σε 24μηνο συμβόλαιο μέχρι 21 δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
13: Οι κόρες της Αρετής. Μια ιστορία για τη μητρική αγάπη, τη φιλοδοξία και τις επιλογές που καθορίζουν τη ζωή μας. Πρεμιέρα Δευτέρα 12 Οκτωβρίου και κάθε Δευτέρα ως Πέμπτη στις 9 το βράδυ στο Life Κύπρου.
14: Η ERB Ασφαλιστική και η Αστυνομία Κύπρου, τμήμα Τροχέας Αρχηγείου, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Οδικής Ασφάλειας, σας προσκαλούν σε ανοιχτή εκδήλωση για το κοινό το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο Μετρόπολης Μολ στη Λάρνακα, από τις 10 το πρωί μέχρι και τις 2 το μεσημέρι. Στην εκδήλωση θα υπάρχουν διαδραστικά εκπαιδευτικά παιχνίδια, ειδικός εξοπλισμός του τμήματος Τροχέας, ξυλοπόδαρος, live link, μοτοσυκλετιστές από τη λέσχη μοτοσυκλετιστών, αλλά και πολλές εκπλήξεις και δώρα για μικρούς και μεγάλους. Σας περιμένουμε. Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Για να μην αφήσουμε τα όνειρά μας να γίνουν συντρίμια. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
15: Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένας αλουμινιτζής που έπρεπε να θκιαλέξει δράπανο, γωνιακό τροχό ή μπαταρία. Εσκέφτηκε, εξανασκέφτηκε, εξανασκέφτηκε. Μα είναι το παραμύθι εν τούτος η ώρ. Είναι παραμύθι. Όταν είναι για δουλειά, πρέπει να είναι Stanley. Ανακάλυψε τα νέα δραπανοκατσάβιδα, παλμικά κατσαβίδια και εργαλεία χειρός Stanley. Και με την αγορά επιλεγμένων εργαλείων με μπαταρία και φορτιστή, διαλέγεις και το δώρο σου. Δράπανο, γωνιακό τροχό ή μπαταρία. Για προσιτό επαγγελματισμό, it has to be Stanley. Τόσο απλά. Κοντά σας από την Ioannou Tools Cyprus. Εργαλεία που χτίζουν το αύριο.
16: Στην Alpha Bank οι καταθέσεις σας αποκτούν αξία. Προθεσμιακή κατάθεση με επιτόκιο 2,10% για 12 μήνες. Γιατί στην Alpha Bank η απόδοση γράφεται με αλφα κεφαλαίο. Το επιτόκιο προσφέρεται σε

0: προθέσεις στα καταστήματα και στην ιστοσελίδα της Alpha Bank.
1: Στο κλίμα για το πιο ζεστό φθινόπωρο. Κρεβάτι Evelyn με στρώμα 160 εκατοστά από 778, τώρα μόνο 497 ευρώ. Πολυμορφικό σαλόνι κήπου με μπαούλο, μόνο 149. Ηλεκτρικός φούρνος Winning Star 75 λίτρων, μόνο 227. Και ηλεκτρικός μήλος άλεσης 200 γραμμαρίων, μόνο 59 ευρώ. Από 5η 15 μέχρι Δευτέρα 19 Οκτωβρίου σε όλα τα καταστήματα κλίμα. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Την εκπομπή «Καλώς τα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω. Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά της Πετρολίνα.
4: Κάθε έλεγχος μετρά. Έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα Ατζικένη.

Καλό απόγευμα. Σπόρ FM 95 στο μικρόφωνο Πανίκος Κωνσταντίνου. Είναι η εκπομπή «Καλώς τα παιδιά». Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 7. Κωνσταντίνος Τσάκας στις μουσικές επιλογές και τη ρύθμιση του ήχου. Στο 2950, όποιος θέλει μπορεί να στείλει το μήνυμά του. Λίγο μετά τις 6 θα ανοίξουμε τηλεφωνικές γραμμές. Λίγο μετά τις 7 ξεκινάει το πρώτο από τα δύο ευρωπαϊκά παιχνίδια που μας ενδιαφέρουν. 8 παρατέταρτο η Ομόνια αντιμετωπίζει στη Σλοβενία τη Τσέλιε και στις 10 η Πάφος αντιμετωπίζει την Αταλάντα στην Ιταλία. Οκτώ παρατέταρτο είναι το παιχνίδι επίσης του Παναθηναϊκού, στις 10 η ώρα τα παιχνίδια Ολυμπιακού και Οφή. Για τον χορηγό μας να πω, το Flexi της Τράπεζας Κύπρου μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για τις αγορές σας μέχρι 3.000 ευρώ ανάλογα με το πλάνο σας με ευέλικτη αποπληρωμή που σας βολεύει και μπορείτε να κάνετε αίτηση για το Flexi μέσω του Bank of Cyprus Mobile App.

Τελευταίες μέρες για να δηλώσεις ενδιαφέρον για το Little Wellness Camp 2026 στις 7 και 8 Νοεμβρίου. Η ευεξία γίνεται εμπειρία στο Σεντράφαλε Resort & Marina στη Λεμεσό με ομιλίες, βιωματικές δράσεις και expert από την Κύπρο και την Ελλάδα. Μπες στην κλήρωση μέχρι τις 16 Οκτωβρίου για ένα από τα 50 διπλά wellness passes ή

0: ένα από τα 20 wellness stay passes με διαμονή στο Saint Rafael Resort and Marina. Στο 29.50 τα μηνύματά σας, μετά το Champions League και την Ευρωλίγκα και το FIBA Euro Cup μπαίνουν στη μάχη της Ευρώπης και οι ποδοσφαιρικές ομάδες της Κύπρου. Στη Σλοβενία η Ομόνια και στην Ιταλία η Πάφος. Με τη Τσέλη η Ομόνια, με την Αταλάντα η Πάφος. Η Ομόνια πάει στη Σλοβενία, στη χώρα, είναι μια χώρα που θέλει όλα να λειτουργούν ρολόι. Το ερώτημα είναι αν θα αφήσει τη Τσέλιε να κάνει το δικό της παιχνίδι ή αν θα της χαλάσει το συστάρισμα, το καθάρισμα, την οργάνωσή της, την τακτική της, το πρόγραμμά της. Η Πάφος είναι στο Μπέρκαμο, Ιταλία βέβαια, αλλά όχι στο κοσμοπολιτικό Μιλάνο, ούτε στην Κουλτουριάρα Ρώμη, όπως και η ίδια δεν προέρχεται από την πρωτεύουσα, αλλά ούτε και από κάποια άλλη μεγάλη πόλη της Κύπρου, θα διεκδικήσει ως επαρχιώτισσα με μπέσα, απέναντι σε μια άλλη επαρχιώτισσα με μπέσα, βαθμολογικό κέρδος. Οι πράσινοι βρίσκονται σε μια πόλη που φημίζεται για το μεγαλύτερο μεσαιωνικό φρούριο στη Σλοβενία και αποτελούσε την ιστορική έδρα των ισχυρών κόμιτων του Τσέλιε. Αυτό το κάποτε απόρθητο φρούριο θέλει απόψε να ρίξει. Να βρει τα αδύνατα του σημεία, τις πύλες που υπάρχουν στο υπέδαφος, δεν ξέρω από πού, και να χτυπήσει. Από την άλλη, η Αταλάντα γράφει ιστορία από το 1907. Η Πάφος ιδρύθηκε το 2014. Δηλαδή, όταν η Αταλάντα γιόρταζε τα 100 της χρόνια, η Αθλητική Ένωση Πάφου, όπως ονομαζόταν, ΑΕΠ, τερμάτιζε στην τελευταία θέση του βαθμολογικού πίνακα και υποβιβαζόταν στην δεύτερη κατηγορία της Κύπρου. Στο ποδόσφαιρο όμως, η ηλικία γράφει στην ταυτότητα. Στο γήπεδο μετρά τι κάνει σήμερα. Και σήμερα Αταλάντα και Πάφος αγωνίζονται στον ίδιο θεσμό, ίσως όχι με τις ίδιες πιθανότητες για νίκη, αλλά ποιος ξέρει. Ναι, πρώην πρωτεύουσα και βασίλειο της Κύπρου όμως, λέει ο 670 για την Πάφο. Ναι, βασίλεια ήταν όλα τότε, απλώς κάνω. Το φέρνω στα μέτρα μας, στη σύγχρονη εποχή. Τι μου έχεις βάλει, Κωνσταντίνε, αέριδες, πάνε και έρχονται.
1: Είναι το Whole Lot of Love των Led Zeppelin. Υπέθεσα ότι θα ήταν ταιριαστό, αλλά παίρνουν περισσότερες ελευθερίες.
0: Μια χαρά είναι. Μια χαρά είναι.

Η Ομόνοια βρίσκεται σε μια χώρα με κάστρα, όμορφες πόλεις και παραδοσιακά γλυκά. Η Πάφος είναι στην χώρα της πίτσας, των ζυμαρικών και του καλού. Του καλού ποδοσφαίρου. Μόνο που οι ομάδες μας δεν ταξίδεψαν για γαστρονομικό τουρισμό, θέλουν κέρδος, θέλουν βαθμούς και ελπίζουμε ότι θα τα καταφέρουν, παρότι έχουν δύσκολες αποστολές. Okay, απέναντι στην Πάφο είναι η Αταλάντη, περίφημη θεά, έτσι, του Μπέρκαμο, και καλείται να αποδείξει πως ακόμη και οι θεές έχουν βραδιές που τα βρίσκουν σκούρα απέναντι στα ομορφόπεδα της επαρχίας. Όσο για την Ομόνοια, εκεί χρειάζεται υπομονή. Καθαρό μυαλό, σωστές αποφάσεις. Ωραία είναι να θαυμάζεις τα κάστρα της Σλοβενίας.

0: Αυτά τα, το Led Zeppelin πάει 83 λεπτά από την ώρα που ξεκινήσαμε. Παίζει το ίδιο τραγούδι, ρε Κωνσταντίνε.
1: Ένιωσαν.
0: Πόσο πάει.
1: Ένιωσαν γενναιόδοροι σε αυτή τη διάρκεια. Πάνε 5 λεπτά και 22 δευτερόλεπτα.
0: Μοιάζει σαν να είναι 22 λεπτά που παίζει αυτό. Ένας φαν δικό σου, οφείλω να στο μεταφέρω γιατί δεν έχεις μηνύματα. Κότσο, ζούμε για να σε ακούμε, διώξε τον Πανίκο και τρέλα ναι μας μουσικά.
1: Ω, μη μου δίνεις τάρο, θα βάζω death metal μετά. Θα φύγουμε από τα στάνταρ του σταθμού.
0: Λοιπόν, αγωνιστικά, η Ομόνια έχει τις περισσότερες πιθανότητες να φύγει χωρίς να ιτηθεί από την Τσέλιε. Η εμπειρία της τα τελευταία χρόνια την έχουν βοηθήσει να αντιμετωπίζει με επιτυχία ομάδες με παρόμοια ποιότητα. Δεν έχει να κάνει με το εντός ή με το εκτός. Είναι θέμα προσέγγισης. Και οι πράσινοι, όπως απέδειξαν, έχουν καλό υλικό και τον τρόπο να κατακτούν βαθμούς. Η Τσέλιε ούτως ή άλλως δεν είναι μεγαθύριο, αλλά είναι μια εξίσου έμπειρη ομάδα στα ευρωπαϊκά κύπελα. Αυτό το Conference League έχει βοηθήσει πολλές χώρες και πολλές ομάδες τελικά. Και κυρίως η League Face με τον τρόπο που διεξάγεται. Δεν κυνηγάς ένα αποτέλεσμα έχοντας το πίσω μέρος του μυαλού σου το δεύτερο παιχνίδι. Ούτε βολεύεσαι με στενή νίκη, διότι στο τέλος της ημέρας μπορεί να αποκλειστεί στην διαφορά τερμάτων. Σε έχεις την πρίζα. Είναι ανοιχτό παιχνίδι. Αισθάνομαι, υποψιάζομαι, εκτιμώ. Στο Τσέλιε θα είναι ανοιχτό παιχνίδι, μάλλον θα κριθεί στις σωστές αποφάσεις τη σωστή ώρα.

Στην Ιταλία προφανώς είναι φαβορή η Αταλάντα. Αλλά η Πάφος και πέρσι με τη Γιουβέντους δεν πήκε με τουπέ μέσα στο μάτς. Τους φοβέρισε λίγο μέχρι να βρει τρόπο η Γιουβέντους να κερδίσει. Αρκετά μάλλον τους φοβέρισε, όχι λίγο. Ήθελε λίγη ρέντα, δεν την είχε, έχασε το μάτς, okay. Αυτό κατά τη γνώμη μου είναι και το κλειδί της αναμετρήσης. Να μην φοβηθεί το παιχνίδι. Να μην παίξει στενά, περιορισμένα και αμυντικά. Αλλά να βγει μπροστά. Η Αταλάντα είναι εξαιρετική ομάδα μπροστά, άρα θα πρέπει Πάφος να την αποδιοργανώσει. Να την βάλει σε ένα περιβάλλον που δεν της αρέσει και αυτό σημαίνει να παίξει με περισσότερο θάρρος. Να την κρατήσει χαμηλά, να την φέρει σε δύσκολη θέση. Είναι ρίσκο βέβαια, απλό ακούγεται αλλά δεν είναι τόσο απλό, είναι ρίσκο όλο αυτό να την αντιμετωπίσεις ανοιχτά, να την αντιμετωπίσεις στα ίσα. Θα έλεγα ελεγχόμενα να το κάνεις αυτό, ενώ να υπάρχει μια σωστή αμυντική λειτουργία, τόσο όσο να την βγάλει έξω από τη ζώνη άνεσής της. Αν το πετύχει αυτό, με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην άμυνα Ιταλία, με τα rotation τους, με τα σούπα μούπες, κάτι μπορεί να γίνει.

και με αυτά τα League Face τώρα, Conference League, κυρίως με το Conference League, την έχουμε συνεχώς μέσα στα πόδια μας αυτή τη τσέλια. Το 2024 την είχαμε μπροστά μας, είχε παίξει η Πάφος με την τσέλια για το Conference League. Την κέρδισε βέβαια στη Λεμεσό το παιχνίδι. Μετά βρήκε μπροστά του ο ΑΠΟΕΛ στην νοκάουτ φάση. Αποκλείστηκε, είχε χάσει 2-0 μέσα και είχε πάρει ένα καλό αποτέλεσμα έξω, 2-2. Πέρσι την βρήκε η ΑΕΚ μπροστά της, 2-1 κέρδισε η ΑΕΚ, 1-1 εκτός πέρασε. Την έχουμε, είναι μια ομάδα την οποία λίγο πολύ την γνωρίζουμε την τελευταία διετία. Όπως φαντάζουμε, μας γνωρίζουν και αυτοί. Να πω την αμαρτία μου από τη Σλοβενία, όταν ακούω Σλοβενία και πρέπει να σκεφτώ αθλητικά, εγώ σκέφτομαι τον Γιούρι Στόφτς. Τον θυμάσαι τον Γιούρι Στόφτς, πού να τον θυμάσαι. Ούτε ξέρεις για ποιο πράγμα μιλάω, έτσι. Ένας καταπληκτικός playmaker, ο Γιούρι Στόφτς, ο οποίος είχε περάσει και από τον Ηρακλή, από τότε τον θυμούμε. 93-96 είναι μια ανθυρή περίοδος μπάσκετ στην Ελλάδα με σπουδαίους καλαθοσφαιριστές. Ο Στόφτς είναι Ιουγκοσλάβος τότε. Ψέματα μου, τότε δεν ήταν Ιουγκοσλάβος, Σλοβένος ήταν. Είχαμε τον εμφύλιο. Σπουδαίος καλαθοσφαιριστής και μάλιστα βρήκα τα στατιστικά του στον Ηρακλή. Είχε 17 πόντους μέσο όρο, 3,4 assist, 37% στα τρίποντα. Πάρα πολύ καλός καλαθοσφαιριστής. Είναι το μόνο πράγμα που μου έρχεται από Σλοβενία, να πω την αλήθεια.

Ξέρετε, ο Ωστόφτς έχει μια ιστορία πίσω συγκινητική. Το 1988 είναι ένας πάρα πολύ καλός καλαθοσφαιριστής και είναι μέλος της Εθνικής Ιουγκοσλαβίας. Μιλάμε τώρα για την Ιουγκοσλαβία. Να μπορέσεις να είσαι μέσα στη δεκάδα, δωδεκάδα, δεκάδα νομίζω ήταν τότε. Να είσαι μέσα στους 10 με Κροατία, Σερβία, Βοσνία, Μαυροβούνιο, Σλοβενία. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Το 1988 είναι μέλος αυτής της ομάδας. Και μάλιστα το 88 ήταν στους Ολυμπιακούς της Σεούλ, που θεωρούνται για το μπάσκετ είναι πολύ ψηλή διοργάνωση. Έτσι, δεν είναι όπως το ποδόσφαιρο. Και τερμάτισε, πήρε το ασημένιο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς της Σεούλ με προπονητή τον Νίφκοβιτς. Το 1989 είναι πρωταθλητής Ευρώπης με την Εθνική Ιουγκοσλαβία, στον τελικό με την Ελλάδα. Το 87 το παίρνει η Ελλάδα. Και το 89 ξαναπάει τελικό με Γκάλι Γιαννάκη κλπ. Χάνει όμως από τους Ιουγκοσλάβους. Τους είχε κερδίσει τα ημιτελικά τότε το 87. Το 1991 η Ιουγκοσλαβία τότε με μια σούπερ ομάδα, πραγματικά εντυπωσιακή ομάδα, είχε πάει στη Ρώμη για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 91. Και ήταν μάλιστα και το μεγάλο φαβορί. Και ο Στόφτς είχε παίξει στα πρώτα τρία παιχνίδια της φάσης των ομίλων, είχε αγωνιστεί δηλαδή, ήταν βασικός τέλεχος και έπαιξε απέναντι στην Βουλγαρία, απέναντι στην Πολωνία και απέναντι στην Ισπανία. Στις 26 Ιουλίου του 1991 η Ιουγκοσλαβία θα αντιμετώπιζε στα ημιτελικά τη Γαλλία και ενώ η αποστολή της ομάδας είναι στο ξενοδοχείο, ο Στόφτς πάει και χτυπάει την πόρτα του Ίφκοβιτς κλαίγοντας και λέει στον Ίφκοβιτς, ετοιμάζεται η Εθνική τώρα να πάει να παίξει ημιτελικά, έτσι, και είναι το φαβορί. Και πάει, χτυπάει την πόρτα του Ίφκοβιτς, έκλαιγε και του λέει η κυβέρνηση της Σλοβενίας κήρυξε ανεξαρτησία από τη Ιουγκοσλαβία στις 25 Ιουλίου, την προηγούμενη μέρα. Μπορεί ούτε 24 ώρες νωρίτερα. Και έτσι αυτό το παιχνίδι με την Πολωνία, με την Ισπανία, ήταν το τελευταίο του. Και του είπε ο Ίφκοβιτς, okay, αφού είναι απόφαση κυβέρνησης, μένεις εκτός. Και έφυγε κλαίγοντας από το δωμάτιο του Ίφκοβιτς, γιατί η κυβέρνηση του στέρισε το δικαίωμα να είναι πρωταθλητής Ευρώπης το 1991. Και περιττό να σας πω ότι η Ιουγκοσλαβία νίκησε τη Γαλλία στα ημιτελικά και πήγε τελικό με την Ιταλία, γηπεδούχο. Στην Ιταλία είναι τα παιχνίδια, με την γηπεδούχο Ιταλία, εύκολα 15 πόντους, χωρίς ιδιαίτερο κόπο, αλλά χωρίς το Στόφτς. Και μάλιστα όταν έγιναν και τα μετάλλια, απονεμήθηκαν τα μετάλλια, είχε μείνει ένα επιπλέον στο βάθρο.

Ο Μίραν Παύλιν μπορεί να ενώσει το Κυπριακό με το Σλοβένικο ποδόσφαιρο. Τι μου θύμισες τώρα, του είχα πάρει και συνέντευξη του Μίραν Παύλιν. Ήρθε μαζί με Σιμεούνοβιτς. Είχαν παίξει με την εθνική τους τότε. Στο Euro ήταν η πρώτη φορά που πήγε Σλοβενία. Στο Euro, αλλά ήταν και τρίτος. Την έχω την φάτσα του τρίτου, αλλά Καρίτς, νομίζω είναι ο Καρίτς. Ήταν μια τριάδα παικτών τους οποίους είχε φέρει ο Τορναρίτης, μόλις αναλαμβάνει εκεί τον Ολυμπιακό, και είχε φέρει Μίρα Παύλιν, μεγάλο όνομα, Σλοβένος, τον Σιμεούνοβιτς που ήταν επίσης βασικός τερματοφύλακας, και οι τρεις. Και ο Κάρης ήταν αμυντικός και τους έφερε στον Ολυμπιακό, που έκανε μια πάρα πολύ καλή πορεία. Είχε σπουδαία ομάδα. Δεν θυμάμαι αν ήταν και πώς το λέμε, το Σέντερφορ που μετά πήγε στην Ομόνια, ο Ρίγκ, Πάολο Ρίγκ, έτσι είναι. Δεν θυμάμαι να ήταν και εκείνος μαζί τους, είχαν συνθέσει ή αν ήρθε την επόμενη χρονιά, αλλά είχε μια πάρα πολύ σπουδαία ομάδα. Και τους δύο από τους τρεις τους είχα πάρει συνέντευξη, του Σιμεούνοβιτς και του Μίραν Παύλιν. Πάμε να κάνουμε το διάλειμμα μας και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Σύντομη ενημέρωση από τη συντακτική ομάδα της Καθημερινής. Με την έκδοση της Ναύτεξ θα αποδεσμευτούν και τα 25 εκατομμύρια ευρώ της κυπριακής συνεισφοράς στο GSI, ανέφερε σήμερα ο Υπουργός Ενέργειας. Το κόστος θα μετακλειστεί στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος, όπως εξήγησε. Μεγαλύτερη ευελιξία από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη μετώπιση των αυξήσεων στα καύσιμα ζητά ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης από τις Βρυξέλλες, όπου συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. 17 συλλήψεις ανακοίνωσε η αστυνομία στο πλαίσιο προληπτικών επιχειρήσεων. Πρόκειται για διαφορετική υπόθεση από τη συμπλοκή στη Λεμεσό, για την οποία συνελήφθησαν 11 πρόσωπα. Ταλαιπωρία προκάλεσαν οι καταρακτώδες βροχές που καταγράφηκαν σήμερα στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού Πάφου σε συνέχεια των χθεσινών προβλημάτων από την κακοκαιρία. Υπό μελέτη, αλλά χωρίς χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης για ενδεχόμενες ποινικές διώξεις στην υπόθεση, τον αρρώσακον τα κάτα, δήλωσε ο Γενικός Εισαγγελέας.
2: Το δελτίο καιρού φέρνουν κοντά σας τα Jack and Jones. Ρούχα με χαρακτήρα για κάθε περίσταση.
1: Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες θα έχει ο καιρός σήμερα με σταδιακή εξασθένιση των φαινομένων.
3: Η μακαρονοποιία Θρίαμβος φέρνει κοντά σας τη νέα σειρά στιγμιών ζυμαρικών Pasta on the Go, σχεδιασμένη να προσφέρει μια πρακτική και γευστική λύση για κάθε στιγμή της ημέρας. Πάντα με τη σφραγίδα ποιότητας Θρίαμβος. Έτοιμο σε μόλις 5 λεπτά. Το Θρίαμβος on the Go κυκλοφορεί σε 4 απολαυστικές γεύσεις. Μπολονές, κάτσιο επέπε, καρμπονάρα, φορμάτσιο. Γιατί οι σύγχρονοι ρυθμοί χρειάζονται σύγχρονες λύσεις. Θρίαμβος Pasta on the Go. Good pasta, ready when you.
4: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση, αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσιά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
5: Super Home Center. Με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Φυσιτήρας απορροφητήρας 3,3 kW από 39,99, τώρα 27,99.
6: Μεταλλική ραφιέρα με 5 ράφια, 54,99 μόνο.
5: Πελέτικο γενικής χρήσης υδροαποθητικό 4 λίτρα από 35,89, τώρα 31,59.
6: Και 20% έκπτωση σε όλους τους υαλοκαθαριστήρες Βαλέο.
5: Super Home Center και μην ψάχνετε άλλο.
7: Μία μεγάλη αγκαλιά ανοίγει ξανά για τα παιδιά. Το δεύτερο Νικουσία Kids Festival επιστρέφει 18 Οκτωβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 7 το βράδυ στο Παλιό Γασιπί στη Λευκοσία. Παιχνίδι, δημιουργικές δραστηριότητες, μουσική, παραστάσεις, χορός, street food και πολλές εκπλήξεις για όλη την οικογένεια. Είσοδος ελεύθερη. Οργανωτής Cyfield. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 77 77 77 41.
8: Σε κάθε σπίτι, όταν ένα φως ανάβει, κάτι ξεκινά. Το διάβασμα του αγαπημένου μας βιβλίου. Ένα τραπέζι που γεμίζει παρέα. Το βράδυ που λέμε το πρώτο «Καλώς ήρθες». Κάθε φως που ανάβει, ζωντανεύει μια ιστορία. Στην PGS θα βρεις το φωτισμό που ταιριάζει στο χώρο σου. Τον φωτισμό που ταιριάζει στις δικές σου στιγμές. PGS. Δίνουμε στην ιστορία σου φως.
9: Οι υπεραγορές ΑΜΕΓΑ σας προσκαλούν στην 11η διοργάνωση του δημοφιλή αγώνα δρόμου ΑΜΕΓΑ Runners One και στο μεγαλύτερο δωρεάν Fun Park για παιδιά που οργανώνουν και φέτος στα πλαίσια του προγράμματος Παιδί, Διατροφή και Υγεία. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, ΑΜΕΓΑ Έγκομης. Τρέχουμε για τα παιδιά μας. Μεγάλη χορηγή Deloitte, Eurobank, Primetel. Χορηγή Qualifood, Universal Life, Foodie, Holland & Barrett, NCR Vovix, Nextech, ACS Courier, Bin Bar, Recovery Electrolyte Drinks, Landa Scalar, Powerade, Φυσικό Μεταλλικό Νερό Κύκος, Pergol. Συμμετέχουμε στο 1K Fun Run με τη Χαραλαμπίδης Κρίστης. Η ζωή μας, το καλύτερό μας, το καλύτερο στη διατροφή μας. Με τη συνεργασία του Συνδέσμου Διαιτολόγων και Διατροφολόγων Κύπρου. ΑΜΕΓΑ Runners One 2026. Εγγραφές και πληροφορίες στο runnersone.eu.
10: Στο Γεσί υπάρχει προσωπικός ιατρός για εσάς και τα Σαββατοκύριακα και τις δημόσιες αργίες μέσω των υπηρεσιών εφημερίας. Αν παρουσιάσετε ξαφνικά ανησυχητικά συμπτώματα, έντονο πόνο, επιδείνωση σοβαρής χρόνιας πάθησης ή υψηλό πυρετό που συνοδεύεται από άλλα συμπτώματα, καλέστε την υπηρεσία εφημερίας της επαρχίας σας. Μετά από τηλεφωνική αξιολόγηση, κλείνετε ραντεβού την ίδια ημέρα. Βρείτε τον αριθμό στο yesi.org.cy.
11: Ψάχνεις για μόνιμη εργασία όλο το χρόνο που σου προσφέρει απεριόριστες ευκαιρίες εξέλιξης? Έλα στο Team Lidl. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να γνωριστούμε από κοντά στο Lidl Days την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 11 με 4 στο Capo Bay Hotel στην ελεύθερη επαρχία Μοχώστου. Μάθε τα πάντα για τις ανοιχτές μόνιμες θέσεις εργασίας και γίνε μέλος της ομάδας μας. Είμαστε Top Employer για ένα τη συνεχόμενη χρονιά και το γιορτάζουμε προσφέροντας στους ανθρώπους μας 14 μισθούς το χρόνο καθώς και επιπλέον παροχές. Σε περιμένουμε. Little more to value.
12: Εσύ, τι θα έκανες με 2.000 ευρώ? Σούπερ μάρκετ χωρίς λίστα και γεμάτο ρεζερβουάρ? Ταξιδάκι? Shopping? Συναυλίες? Brunch και dinners? Gadgets? Νέο κινητό? Τηλεόραση? Ό,τι και αν θέλεις μπορεί να γίνει. Κάνε τουλάχιστον 15 αγορές κάθε μήνα από 1η Οκτωβρίου έως 31 Δεκεμβρίου με κάρτα Eurobank Mastercard και μπορεί να γίνεις ένας από τους 15 τυχερούς που διεκδικούν από 2.000 ευρώ στην εφαρμογή επιστροφή για εξαργύρωση σε οποιαδήποτε επιχείρηση συμμετέχει στο πρόγραμμα. Σε κάθε μπροστά. Eurobank. Περισσότερα όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.cy. Κάθετος Mastercard Competition.
13: Το νέο Dolphin GDMI ήρθε. Το Super Hybrid της BYD που πάει μπροστά μια ολόκληρη κατηγορία. Περισσότερα από 1000 χιλιόμετρα αυτονομίας και απίστευτα χαμηλή κατανάλωση για ατέλειωτες διαδρομές με ένα μόνο γέμισμα. Έξυπνες τεχνολογίες για απομακρυσμένο έλεγχο από το κινητό σου και φωνητικές εντολές για άνετη και ασφαλή οδήγηση. Νέο Dolphin GDMI ήρθε και μιλάει με τους δικούς του όρους. Απόκτησε το σήμερα από 21.990 ευρώ.
14: Στο κλίμα για το πιο ζεστό φθινόπωρο. Κρεβάτι Evelyn με στρώμα 160 εκατοστά από 778, τώρα μόνο 497 ευρώ. Πολυμορφικό σαλόνι κήπου με μπαούλο, μόνο 149. Ηλεκτρικός φούρνος Winning Star 75 λίτρων, μόνο 227. Και ηλεκτρικός μήλος άλεσης 200 γραμμαρίων, μόνο 59 ευρώ. Από 5η 15 μέχρι Δευτέρα 19 Οκτωβρίου σε όλα τα καταστήματα κλίμα. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
15: Την εκπομπή «Καλώς τα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω. Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία CoFarm. Είναι η ώρα που αξίζει να δώσετε ενέργεια στο σώμα σας με τις πολυβιταμίνες Advances.

άμασε, την αντιμετώπισε η Πάφος, ο Αποέλ και η ΑΕΚ. Είχαμε όμως και την Αταλάντα να παίζει με τον Απόλλωνα. Είχε κερδίσει η Αταλάντα με 3-1. Είχε προηγηθεί ο Απόλλωνας σε εκείνο το παιχνίδι, στον Πέρκαμο, με τον Σκέμπρη. Και 1-1 το παιχνίδι στην Λευκωσία και είχε ισοφαρίσει ο Ζελάγια στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων. Και αν δεν είχαμε ΒΑΡ τότε, αν είχαμε ΒΑΡ, είχε και ένα πέναλτι ο Απόλλωνας κοντά στο 88-89, κάπου εκεί. Η μπάλα χτυπάει καθαρά σε χέρι ποδοσφαιριστή της Αταλάντα. Λίγο αργότερα ήρθε ο Ζελάγια να ισοφαρίσει το παιχνίδι. Ήταν η πρώτη χρονιά που μάθαινε ο κόσμος στην Αταλάντα. Έκανε μια εξαιρετική χρονιά, εξασφάλισε ευρωπαϊκό εισιτήριο, βγήκε στην Ευρώπη για πρώτη φορά και εκεί αρχίζουμε να μαθαίνουμε όλοι ότι κάτι καλό πάει να κάνει εκεί ο κύριος Γκασπερίνη που την αναμόρφωσε, εν πάση περιπτώσει, φτάνοντας μέχρι και την κατάκτηση ευρωπαϊκού. 3-0 κερδίζει την Leverkusen με 3 γκολ του Λούκμαν. Κάποιοι θα τα θυμάστε, δεν έχει περάσει πολύς καιρός.

Πέρασαν σπουδαίοι παίκτες όμως από την Αταλάντα. Καετάνο Σιρέα, ο Καμπρίνι, τον Αντώνη. Πέρασε και ο Κανίγια. Δεν το θυμόμουν. Έπρεπε να το βρω αυτό ότι πέρασε από την Αταλάντα ο Κανίγια, ο Αργεντινός. Βιέρι, Τζάκι, ο Κέι. Και είναι μια ομάδα που παίζει πάρα πολύ επιθετικό pressing. Πάρα πολύ, σχεδόν σε όλο το γήπεδο. Σε προκαλεί έτσι μια ασφυξία με τον τρόπο που παίζει. Και μάλιστα οι ακραίοι back ανεβαίνουν συνεχώς μπροστά. Και είναι αυτό που έλεγα λίγο νωρίτερα, ότι αν δεν το φοβηθεί το παιχνίδι και αν μπορεί να ανταποκριθεί η Πάφος, θα βρει καινούς χώρους για να πάει να της κάνει τη ζημιά.

Χθες είχαμε και ένα πρόβλημα, τώρα που το θυμήθηκα, στην Περιστερώνα με το κεραυνό που είχε πέσει στο γήπεδο της Περιστερώνας, με αποτέλεσμα να ματαιωθεί η αναμέτρηση κυπέλου για την πρώτη φάση ανάμεσα στην Ομόνοια 29ης και την ΑΕΠ Πολεμιδιών. Περιμένουμε την ΚΟΠ, πότε θα ορίσει ξανά το παιχνίδι. Μου είχε δημιουργηθεί η περιέργεια κατά πόσο πρέπει να έχουν αλεξικέραυνο τα γήπεδά μας ή κάτι, κάποιος εκεί κοντά, αν υπάρχει. Η πληροφορία που έχω δεν είναι υποχρεωμένες, δεν είναι υποχρεωμένα τα στάδια να έχουν αλεξικέραυνο. Τους έκανε τη ζημιά βέβαια εκεί και ελπίζουμε ότι μέχρι την Κυριακή θα τα καταφέρουν να μπορέσουν να το διορθώσουν το πρόβλημα, έτσι ώστε να έχουμε το παιχνίδι με την ανόρθωση. Μην την πατήσουμε. Και από την αρχή αδειοδότησης δεν προβλέπεται κάτι τέτοιο. Στα νέα στάδια όμως δεν είναι μέσα στα κριτήρια, δεν είναι μέσα στις υποχρεώσεις. Δεν υπάρχει κάποιος νόμος, τέλος πάντων, κάποια νομοθεσία, αλλά υπάρχει μία εισήγηση όπως τα νέα στάδια που θα αναγείρονται. Δεν ξέρω, έχουμε κανένα καινούριο, δεν το βλέπω. Να υπάρχει και αλεξικέραυνο που δεν είναι κάτι φοβερό και τρομερό. Από ό,τι μου εξήγησαν, ούτε μεγάλο κόστος είναι, ούτε και πολλή δουλειά θέλει. Όχι τίποτε άλλο, για την προστασία και των ανθρώπων που πάνε στο γήπεδο. Βρέχει, ξέρω εγώ, πέφτει ένας κεραυνός. Να μην τραυματιστεί κάποιος, να μην έχουμε κάτι χειρότερο. Το αλεξικέραυνο μου είπαν ότι είναι το πιο εύκολο πράγμα να τοποθετηθεί. Ο 711 λέει: καλησπέρα, υπάρχει αυτοκίνητο σταματημένο στη μέση του δρόμου του περιμετρικού του καινούριου από Λευκωσία προς Λάρνακα. Να είστε προσεκτικοί τότε. Πάλι βρέχει εδώ στην περιοχή. Δεν ξέρω πού αλλού δημιουργείται πρόβλημα. Μπορεί να έχει βρέξει και να δημιουργηθεί και πρόβλημα, μπορεί να έρθει μετά. Αλλά αυτή τη στιγμή εδώ περιοχή έγκομης βρέχει πάρα πολύ. Οπότε να είστε προσεκτικοί.

Και είχαμε και Champions League. Τώρα, δεν ξέρω, είναι κλισέ να το πεις μόνο η Real τα κάνει όλα αυτά. Δεν νομίζω ότι μόνο η Real τα κάνει, αλλά αν μια ομάδα μπορεί να το κάνει, τότε είναι η Real. Να γυρίσει δηλαδή ένα παιχνίδι το οποίο δεν της πάει, δεν της βγαίνει και να βάζει 3 γκολ για να κερδίσει στο τέλος 4-3. Αν υπάρχουν κάποιες ομάδες που μπορούν να το κάνουν, 1, 2, 3, 5, 10, μεταξύ αυτών είναι και η Real Madrid. Ο 887 θυμήθηκε και λέει: τότε το παιχνίδι έγινε στο γήπεδο της Σασουόλου, απίστευτη εκδρομή με 1.500 απολωνίστες και 15.000 οπαδούς της Αταλάντα, οι οποίοι έκαναν το ταξίδι 6 ωρών από τον Πέρκαμο, αφού τότε το γήπεδο δεν πληρούσε τα κριτήρια της UEFA. Έτσι ήταν, ναι, δεν ήταν στον Πέρκαμο που ήταν το μάτς. Έχεις δίκιο, ήταν στο γήπεδο της Σασουόλο. Και πρέπει να ήταν και ωραία εκδρομή. Και μετά ο Σιμεούνοβιτς και Κάρις πήγαν στην ΑΕΛ. Ναι, είχαν φύγει και είχαν πάει στην ΑΕΛ. Σωστά το λέει. Νόμιζα ότι ο Κάρις είχε πάει στην Ανόρθωση, αλλά μπορεί να μην είναι αυτός. Κάποιον άλλο να θυμόμουν. Αλλά ήταν ψηλού επίπεδου ποδοσφαιριστές, ήταν διεθνείς, είχαν παίξει Euro. Και πήγαν μετά, ενώ τους έφερε ο Ολυμπιακός. Ο Μίραν Παύλιν όμως έφυγε και είχε πάρα πολύ καλό συμβόλαιο. Τότε ήταν καλά τα συμβόλαια που πρόσφερε ο Ολυμπιακός. Που λέτε, αν μια ομάδα μπορεί να στο γυρίσει και να μην ξέρεις από πού σου έρχεται, είναι η Real Madrid. Δεν μπορώ πραγματικά, ακόμη και σήμερα δεν πιστεύω πως κατάφερε η Ρώμα να το χάσει το μάτς. Δεν ξέρω, οι ίδιοι, πιθανόν ούτε και οι ίδιοι να ξέρουν τώρα που το σκέφτομαι, γιατί να βασανίζομαι εγώ. Η Παρί δείχνει όμως, αυτή την κουβέντα την κάναμε προχθές μαζί με τον Εφραίμ τον Γεωργίου, δείχνει αυτή την περίοδο ως η κορυφαία ομάδα της Ευρώπης. Δηλαδή τα τελευταία χρόνια είναι απίστευτη ομάδα και υπάρχει λόγος που παίζει τόσο ωραίο ποδόσφαιρο, γιατί είναι εκεί. Πήγε ένας άνθρωπος που ξέρει ακριβώς τι πρέπει να κάνει. Χωρίς τα σπουδαία ονόματα, όχι ότι δεν υπάρχουν, ενώ χωρίς τις μεγάλες βεντέτες. Φεύγει δηλαδή ο Εμπαπέ, που έγινε ένα σύριαλ την προηγούμενη διετία. Μπορούμε να πούμε διετία, αλλά όπως και να έχουν τα πράγματα. Πήγε ένας άνθρωπος, τη συστάρισε, λεφτά υπήρχαν, απλώς δεν επέλεγαν τα σωστά κομμάτια του παζλ. Ο Ενρίκε κατάφερε να δημιουργήσει ένα εξαιρετικά καλό σύνολο, να παίζει όμορφο ποδόσφαιρο, να τρομοκρατεί τους αντιπάλους, και αυτή τη στιγμή η Παρί εδώ και μια τριετία είναι η κορυφαία ομάδα της Ευρώπης. Δηλαδή για πλάκα κερδίζει 3-0 στο ημίχρονο, παρότι στο δεύτερο φτιάχνει ευκαιρίες η City. Αλλά δεν το λες και το πιο εύκολο πράγμα τώρα να κερδίσει τη City. 3-0 από το ημίχρονο, 4 γκολ στο σπίτι της.

Σπουδαία είναι και η νίκη της Liverpool. Όχι γιατί κέρδισε τη LASK, δεν είναι κάποια φοβερή και τρομερή ομάδα, αλλά έβαλε 6 γκολ. Δεν το βλέπεις και συχνά αυτό, ειδικά όταν παίζεις σε ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι εκτός έδρας. Φανταστείτε ότι παίζει μια κυπριακή ομάδα, δεν δέχεται εύκολα 6 γκολ. Απέναντι, και έχουμε παίξει, δηλαδή και η Bayern ήρθε μέχρι 5 έβαλε. Τώρα θα μου πεις, άμα παίζεις με αυτές τις ομάδες, κινδυνεύεις να διασυρθείς. Ναι, κινδυνεύεις. Και βλέπουμε πώς ξεφεύγουν τα σκορ. Και ναι, μπορεί να δεχθείς και 5 και 6. Δεν ξέρω αν θα ξεφύγει, όπως έφυγε το παιχνίδι της, όπως της ξέφυγε δηλαδή της LASK, αλλά βλέπουμε ότι ρε δεν πάει να είσαι η City, άμα θα βρεις ένα καλό αντίπαλο μπορεί να φας και 4. Δεν πάει να είσαι η Ρώμα, πάλι 4 θα φας. Στο σπίτι τους, έτσι, τώρα μιλάμε για τη Ρώμα στο σπίτι της να δέχεται 4 γκολ, για τη Σίτι στο σπίτι της να δέχεται 4 γκολ. Άρα, ναι, και στο Κυπριακό Πρωτάθλημα, καμιά φορά λέμε, μα έφαγε πολλά να φύγει ο ένας, να φύγει ο άλλος. Συμβαίνει. Όταν ο άλλος είναι στη μέρα του και είναι και καλή ομάδα, μπορεί να σου βάλει και 4 και 5 και 6, όπως έβαλε η Λίβερπουλ. Το ευχάριστο για τη Λίβερπουλ είναι ότι μπήκαν μέσα στο παιχνίδι ποδοσφαιριστές τους οποίους δεν υπολόγιζε ο προπονητής. Μάλλον. Περίμεναν όλοι πολύ περισσότερα πράγματα. Τι Τσιμίκα, τι Κούμα, ξέρω εγώ, όλοι αυτοί που βάζουν γκολ. Και ο Μπαρκολά τους χρειάζεται. Και είναι μια ανάσα. Παίρνει αυτοπεποίθηση ο παίκτης. Δεν έχει να κάνει τόσο με το αποτέλεσμα. Έχει να κάνει και με την αυτοπεποίθηση μετά το αποτέλεσμα.

Σου είχα πει, λέει ο 527, πριν λίγες μέρες ότι η Λίβερπουλ άξιζε την νίκη με τη City, απλά λόγω διαιτησίας έχασε και σου είπα η City γυρόφερνε την ήττα καιρό, τώρα ήρθε η ήττα. Μα τώρα τη σχολίασα την και τη Λίβερπουλ και τη City, 527 μου. Ότι ανά πάσα στιγμή μπορεί να κάνεις μια μεγάλη νίκη και ανά πάσα στιγμή μπορεί να κάνεις μια μεγάλη γκέλα. Και ήρθε και το παράδειγμα που δίνεις, δηλαδή είναι σε πάρα πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Δέχεται 3 γκολ στο σπίτι της Λίβερπουλ, πάει και βάζει 6. Βάζει 3 εκτός η City και πάει στο σπίτι της και δέχεται 4. Μόνο που υπάρχει Ντουέκ Βαρασκέλη Αντεπελέ, γίνομαι και εγώ coach στην Παρί Σεζερμέν. Σε πληροφορώ, υπήρχαν και πολύ καλύτεροι ποδοσφαιριστές στην Παρί και όμως δεν μπορούσε να παίξει ποδόσφαιρο. Αυτό το να νομίζουμε επειδή μια ομάδα έχει καλούς παίκτες ότι θα παίρνει τίτλους και θα παίζει καλό ποδόσφαιρο, ξεχάστε το. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα με καλούς παίκτες, χωρίς όμως ένα καλό προπονητή, δεν μπορούν να παίξουν καλό ποδόσφαιρο και δεν θα πάρουν τίτλους. Γιατί από την Παρί έχουν περάσει ονόματα και ονόματα πολύ καλύτερα και ως ονόματα και ως ποιότητα παιχτών, χωρίς όμως να μπορέσει να πάρει τίτλο.

Και καμιά φορά τα ονόματα γίνονται, τους κάνουν οι προπονητές ονόματα, τους βγάζουν το καλύτερο τους εαυτό. Μην το υποτιμούμε.

Η προηγούμενη τριπλέτα ήταν Νεϊμάρ, Μπαπέ και Μέση. Ναι, αυτούς είχα στο μυαλό μου. Κάτι Νεϊμάρ, κάτι Μέση, κάτι Μπαπέ. Αλλά ναι, και άμα θέλετε, μπορούμε να θυμηθούμε και τι παικταράδες είχε η Ρεάλ Μαδρίτης και δεν έπαιρνε τίτλους. Μέχρι να έρθουν κάποιοι χαμάλιδες για να μπορέσει να πάρει και ευρωπαϊκά και απ' όλα. Και να θυμίσουμε στον φίλο, λέει ο 795, ότι εκτός από τον Κβάρα, τους άλλους δεν τους ξέραμε όταν ξεκίνησαν να παίζουν με την Παρή. Αυτό εννοώ. Ότι έχει σημασία ο προπονητής να αναδείξει. Καμιά φορά βλέπουμε κάποιους παίκτες οι οποίοι βγαίνουν στο προσκήνιο και λέμε, ναι, αλλά χωρίς αυτόν, ποιος τον έχει αναδείξει, ποιος τον έχει κάνει παίκτη, ποιος ανέδειξε τις αρετές του. Και άμα φύγει ο Ενρίκε, μπορεί πάλι να έχει το χρήμα, πάλι να έχει καλούς παίκτες, αλλά να μην παίζει το ίδιο καλά και να μην είναι τόσο αποδοτική, να μην παίρνει τίτλους. Όταν λέω τίτλους, αναφέρομαι σε ευρωπαϊκούς τίτλους.

Θέλω να πω, λέει ο 527 και με τη Σάντερλαν έφαγε 3 η City πριν τις εθνικές. Δεν άξιζε να νικήσει. Απλά νικά συγκυριακά όλο αυτό τον καιρό. Αν παρακολουθείς αγγλικό, όχι τόσο επισταμένα, αλλά ενισχύει το τι λέγαμε λίγο νωρίτερα. Ότι με τον Γκουαρδιόλα δεν ήταν τόσο ευάλωτη πίσω. Τώρα που έχει φύγει ο Γκουαρδιόλα, πάλι καλούς παίκτες έχει. Αλλά δεν μπορεί να παίξει το ίδιο. Την ώρα που φεύγει ο Φέρκιουσον, έφερε κατά καιρούς και έχει ξοδέψει πάρα πολλά λεφτά η United και καλούς ποδοσφαιριστές έχει φύγει, φέρει, αλλά δεν μπορούσε να πάρει τίτλο. Με αυτό το μήνυμα κλείνω. Ειλικρινά, είναι ο άνθρωπος με έχει χτυπήσει κέντρο. Πραγματικά έχει χτυπήσει κέντρο. Οπότε θα κλείσω με το μήνυμά του, να πάμε στο διάλειμμα μας. Δεν θέλω να το χαλάσω, δηλαδή θα σας το πω το μήνυμα, να το κρατήσετε, να παίξει λίγη μουσική για να μην αλλοιωθεί το μήνυμα του φίλου και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά να ανοίξουμε τηλεφωνικές γραμμές. Λέει ο 765, θέλουμε ξένους διαιτητές στη Premier League. Ντροπή για τη χώρα αυτό που έγινε την Κυριακή. Ξένοι διαιτητές στη Premier League, αυτό είναι.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 6. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
2: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
0: Sport FM στους 95.
1: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.

0: Αθλητική ενημέρωση στις 6 στο μικρόφωνο Εφραίμ Γεωργίου. Εκτός έδρας, ευρωπαϊκές αποστολές για Ομονία και Πάφο για τη δεύτερη αγωνιστική της League Face του Europa, οι πράσινοι αντιμετωπίζουν τη Τσέλια στις 7:45 με τηλεοπτική μετάδοση από το ΡΙΚ. Δύσκολη πρεμιέρα για την Πάφο στο conference που φιλοξενείται από την Αταλάντα στις 10, τηλεοπτικά από τη Cita Vision και τα δύο παιχνίδια σε ραδιοφωνική μετάδοση από τον Sport FM 95 και live ενημέρωση από το 24 Sports. Η δεύτερη της νίκη στη διοργάνωση θα διεκδικήσει απόψε η Ομόνια κόντρα στη Τσέλη. Η μοναδική απουσία ο Χρήστου, περίπου 500 φίλοι του Τρυφυγίου θα βρεθούν στο απόψινο παιχνίδι. Θετικό αποτέλεσμα ο στόχος για την Πάφο απέναντι στην Αταλάντα. Δεν υπολογίζονται Γκολτάρ και Γκαμαλέο κοντά στους 350 οι φίλοι της Πάφου στην Ιταλία. Εξέλιξη με Κόνορ Γκόλτσον στον Απόλλωνα. Ο Άγγλος αμυντικός εξασφάλισε το δελτίο υγείας του κατόπιν έγκρισης του Ιατροσυμβουλίου του ΚΟΑ και τίθεται στη διάθεση του Ερνάν Λοσάδα για το παιχνίδι με τη Νέα Σαλαμίνα. Εν όψη του αγώνα του Σαββάτου, αμφίβολος είναι ο Σπόγιαρτς, εκτός παραμένει ο Ανδρέου. Χωρίς αγωνιστικά προβλήματα θα πάει το ΑΠΟΕΛ στον αγώνα της Δευτέρας με την Πάφο. Η νομική συμβουλή του ΑΠΟΕΛ και του επενδυτικού σχήματος θα χρειαστούν περίπου ένα μήνα για να προχωρήσουν και γραπτό στην ολοκλήρωση της συμφωνίας. Με πρωινή προπόνηση συνεχίστηκε η προετοιμασία της ΑΕΚ για το κυριακάτικο παιχνίδι με τον Άρη. Δεδομένη απουσία αμήν, δύσκολο θα προλάβουν Τσακόν και Ολιβάν. Στην ΑΕΛ παραμένει ερωτηματικό η συμμετοχή του Αλμέιδα στην αποστολή του αγώνα με την Ομονία Βραδί που δεν υπολογίζονται Καφού, Ταβάρες και Σόκε. Αντίδραση καλύτερα να βγάλει ανόρθωση, δεν προλαβαίνουν για τον αγώνα με την Ομονία 29 Μαΐου Ισετίν, Μπέργστρομ και Φανίφ. Στον Άρη κρατάνε την πρόκριση στο κύπελλο και επικεντρώνονται στο παιχνίδι προαθλήματος κόντρα στην ΑΕΚ την Κυριακή. Εκτός ο Μάρας, αμφίβολος ο Μπάντελη. Δεύτερη αγωνιστική στο πρωτάθλημα Φούτσαλ στις 7:30 από ΕΛ Ελπίδα Στρομερίτη, ενώ στις 8 ΑΕΚ Ένωση Νέων Λατσών και Αραράτ ΑΕΛ τηλεοπτικά από τη Cita Vision.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile, η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Ευρωπαϊκές υποχρεώσεις σήμερα για Ολυμπιακό Όφη και ΠΑΟ για τη δεύτερη αγωνιστική του Europa League στις 10 Μαρσέιγ Ολυμπιακός και Ρενόφη για την πρεμιέρα του Conference League στις 7:45 ΠΑΟ Μπανιαλούγκα. Τηλεοπτικά οι αγώνες από τη Cita Vision. Σε άλλα σημαντικά παιχνίδια της βραδιάς, στις 7:45 Salzburg Milan, Lyon Crystal Palace, Hajduk Split Ajax και στις 10 Bournemouth Sturm Graz, Dinamo Zagreb Anderlecht, Θέλτα Juventus, Benfica Celtic και Copenhague Braga. Ζωντανή ενημέρωση για την εξέλιξη των αναμετρήσεων από το 24 Sport. Ο Ολυμπιακός έθεσε εκτός ομάδας τον Ντόρση μετά την δυσαρέσκεια που εξέφρασε δημόσια ο ίδιος για το λίγο χρόνο συμμετοχής του αλλά και το θέμα του συμβολέου του. Τέλος πλήγμα με Ρογκαβόπουλο στο Μολανθηναϊκό, ο οποίος τραυματίστηκε και τέθηκε εκτός ενώ ψυχά από ΕΛ. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για περισσότερες ειδήσεις στο 24sports.com.cy.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile, η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Το σώμα σου αλλάζει και εσύ μαθαίνεις να το ακούς ξανά. Με περισσότερη κατανόηση, περισσότερη φροντίδα, περισσότερη γνώση. Η εμμηνόπαυση είναι μια νέα φάση ζωής και δεν χρειάζεται ούτε να την αγνοείς, ούτε να τη ζεις μόνη. Μίλησε για αυτήν. Ενημερώσου. Άκουσε το σώμα σου. Εμμηνόπαυση. Μια νέα πλευρά της δύναμής σου. Holland & Barrett. Ειδική στην ευεξία.
3: Για τις μικρές απολαύσεις της ημέρας, επιλογές Αλφα Μέγα. Μέχρι 4 Νοεμβρίου. Σεράνο Brazilian μείγμα snack και cracker 175 γραμμάρια από 2,95, τώρα 2,49. Φρούφρου μπισκότα morning coffee με σοκολάτα 190 γραμμάρια 2,49. Life 100% φυσικός χυμός πορτοκάλι 1 λίτρο 2,49. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
1: Το Powerade Cyprus Paddle Cup Series 2026 έρχεται στη Λευκωσία. Paddle Park 30-31 Οκτωβρίου και 1η Νοεμβρίου. Παίξε και διεκδίκησε χρηματικά έπαθλα, ταξίδι στην Ισπανία και πολλά άλλα δώρα. Χορηγοί Powerade, ISX Financial, CableNet, Shell Cyprus, Pretivo, Ακουστικά Κέντρα Οικονόμου. χορηγός επικοινωνίας Sport FM 95.
4: Είστε έτοιμοι για το απόλυτο φθινοπωρινό crush? Μπες τώρα στο McDonald's App και παίξε το νέο παιχνίδι Fall into McCrush. Κάνε match, τρία ίδια εικονίδια και κέρδισε μοναδικές προσφορές με τις αγαπημένες σου McDonald's γεύσεις. Match it, crush it, win it. Fall into McCrush αποκλειστικά στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Μετά την ανεπανάληπτη επιτυχία του πρώτου event στο Λατσί Πανόραμα στη Δρούσα, η Altamira Real Estate επιστρέφει με τη δεύτερη φάση του έργου.
6: 26 νέα ακίνητα με πανοραμική θέα σε ζωντανό διαγωνισμό προσφορών από μόλις 50.000 ευρώ.
5: Επισκεφτείτε το έργο από 26 έως 29 Οκτωβρίου και επιλέξτε το ακίνητο που θέλετε να διεκδικήσετε.
6: Εξασφαλίστε τη θέση σας για το ζωντανό διαγωνισμό προσφορών στις 30 Οκτωβρίου.
5: Λατσί Πανόραμα 2. Η ευκαιρία επιστρέφει. Εσείς θα είστε εκεί.
6: Περισσότερα στην ιστοσελίδα της Altamira Real Estate.
7: Θωρακίστε το ανοσοποιητικό σας σύστημα και προετοιμαστείτε σωστά για το χειμώνα με βιταμίνη C, D3 και Zinc της εταιρείας Fast & Up. Ενισχύστε καθημερινά τον οργανισμό σας, συμβάλλοντας στη φυσική λειτουργία του ανοσοποιητικού σας συστήματος, μειώνοντας την κούραση και τα συμπτώματα κρυολογήματος με τη μοναδική σύνθεση της Fast & Up C, D3 και Zinc. Fast & Up. Η ποιοτική επιλογή με φυσική πρόλευση. Αποκλειστικά στα φαρμακεία.
8: Η περιέργεια σε καλεί σε νέους δρόμους. Τι λες, θα την ακολουθήσεις? Γνώρισε το νέο Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Με νέα δυναμική SUV σχεδίαση, αναβαθμισμένα συστήματα ασφάλειας, με προηγμένη τεχνολογία και συνδεσιμότητα, είναι έτοιμο να σου προσφέρει μοναδικές εμπειρίες. Νέο Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Ανακάλυψέ το στο toyota.com.cy.
9: Ψάχνεις για μόνιμη εργασία όλο το χρόνο που σου προσφέρει απεριόριστες ευκαιρίες εξέλιξης? Έλα στο Team Lidl. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να γνωριστούμε από κοντά στο Lidl Days την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 11 με 4 στο Capo Bay Hotel στην ελεύθερη επαρχία Μοχώστου. Μάθε τα πάντα για τις ανοιχτές μόνιμες θέσεις εργασίας και γίνε μέλος της ομάδας μας. Είμαστε Top Employer για ένα τη συνεχόμενη χρονιά και το γιορτάζουμε προσφέροντας στους ανθρώπους μας 14 μισθούς το χρόνο καθώς και επιπλέον παροχές. Σε περιμένουμε. Little more to value.
10: Εσύ, τι θα έκανες με 2.000 ευρώ? Σούπερ μάρκετ χωρίς λίστα και γεμάτο ρεζερβουάρ? Ταξιδάκι? Shopping? Συναυλίες? Brunch και dinners? Gadgets? Νέο κινητό? Τηλεόραση? Ό,τι και αν θέλεις μπορεί να γίνει. Κάνε τουλάχιστον 15 αγορές κάθε μήνα από 1η Οκτωβρίου έως 31 Δεκεμβρίου με κάρτα Eurobank Mastercard και μπορεί να γίνεις ένας από τους 15 τυχερούς που διεκδικούν από 2.000 ευρώ στην εφαρμογή Επιστροφή για εξαργύρωση σε οποιαδήποτε επιχείρηση συμμετέχει στο πρόγραμμα. Σε κάθε μπροστά. Eurobank. Περισσότερα όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.cy. Κάθετος Mastercard Competition.
11: I feel happy, oh so happy. I feel happy and happy and...
12: Παιδί μου, πας καλά. Τι happy and happy τραγουδάς από το πρωί?
11: Καλά πάω, αλλά δεν χρειάζεται να πάω πουθενά. Γιατί το McDelivery της McDonald's έρχεται σε μένα και πλέον μου φέρνει και πρόγευμα. Με το McDelivery δεν χρειάζεται να πας ούτε το πρωί για το πρόγευμά σου, ούτε τα μεσάνυχτα για τα late craving σου. Τώρα παραγγέλνεις αποκλειστικά από το McDonald's App, απολαμβάνεις μοναδικές προσφορές για πρόγευμα και έχεις και delivery από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Με όλα αυτά, πώς να μην νιώθεις?

0: Κοσμήλος άλεσης 200 γραμμαρίων μόνο 59 ευρώ. Από 5η 15 μέχρι Δευτέρα 19 Οκτωβρίου σε όλα τα καταστήματα Κλίμα. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
1: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Την εκπομπή «Καλώς τα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω. Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
3: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
2: Το ένθετο η κίνηση στους δρόμους είναι μια προσφορά των παρατηρίων Shell Κύπρου και του Shell Car Wash. Με το Shell Go Plus App, το έκτο πλήσιμο αυτοκινήτου είναι δωρεάν σε πάνω από 40 σημεία παγκύπρια.
4: Λοιπόν, κίνηση στους δρόμους, να ξεκινήσουμε με Λάρνακα να δούμε τι έχει πρώτα απ' όλα εκεί και μετά βλέπουμε τις... Α, έχει και η Λάρνακα αρκετή κίνηση από ό,τι βλέπω και στην περιοχή Αραδίπου. Στη Διασταύρωση εκεί, Γρήβα Διγενή με Γιάννου Κρανιδιώτη, Νίκου Δέσποινας Πατήχη μέχρι κάτω, Γρηγόρη Αυξεντίου υπάρχει σοβαρό θέμα. Στη Σπύρου Κυπριανού επίσης και κοντά στην Αραδίπου, στην κεντρική αρτηρία επίσης υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Στην Πάφο να πούμε, διότι Λευκωσία και Λεμεσός δεν χρειάζεται να πούμε και πολλά γιατί είναι γεμάτες. Στην Πάφο να πούμε ότι είναι οι κλασικές οδού και το τελευταίο διάστημα βλέπω και στο δρόμο προς το Μούτα Ακαμαντίδος είναι εκείνη, ναι. Μοιάζει να είναι γεμάτη. Δημοκρατίας, Τάσου Παπαδόπουλου προς Μεσόγειο πάνω μοιάζουν επίσης γεμάτα. Η Λεμεσός

Λοιπόν, είναι η εκπομπή «Καλώς τα παιδιά». Δεύτερο μέρος. Στο μικρόφωνο Πανίκος Κωνσταντίνου, στο 224-72-372 και 224-72-374 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Είπαμε, 29-50 τα μηνύματα και 224-72-372 και 224-72-374 τα τηλέφωνα επικοινωνίας.

Θυμίζω ότι μετά το τέλος της εκπομπής μας, μετά τις 7 δηλαδή, θα έρθει στο στούντιο Σάββας Κοσάρης για τα δύο παιχνίδια των κυπριακών ομάδων. 8 παρατέταρτο η Ομόνια με την Τσέλια στη Σλοβενία και στις 10 η Πάφος με την Αταλάντα στην Ιταλία.

Και η λογική λέει ότι πριν το τέλος της εκπομπής μας θα έχουμε και τις εντεκάδες. Είμαστε κοντά 8 παρατέταρτο, περίπου μια μισή ώρα. Δεν αποκλείεται από στιγμή σε στιγμή να έχουμε και την εντεκάδα της Ομονίας.

0: Πάμε σε ακροατή, παρακαλώ.
1: Ανήκω μου, γεια σου Σάβα, συμμετείχαμε.
0: Γεια Σάβα μου. Προσπαθώ να βρω μέσω της UEFA αν έχουν δοθεί εντεκάδες. Όχι ακόμα.
1: Φίλε, να κάνω μια ερώτηση, να κλείσω, να σε ακούσω. Θέλω τις προβλέψεις σου για απόψε. Χωρίς αλλά, διότι επειδή θέλω να μου πεις να βάλεις δύο σημεία για το κάθε παιχνίδι. Εντάξει, φίλε.
0: Να βάλω δύο σημεία.
1: Αφήνω σε κλείο και αφήνω. Άντε, πάει.
0: Τα λέμε. Δύο σημεία. Άσοχη να σου πω για το Αταλάντα Πάφος. Να σου πω χι δύο για το Τσέλι Ομόνια. Δεν έχουμε ακόμη εντεκάδες. Είμαστε στο περίμενε. Δεν ξέρουμε τα rotation των ομάδων, των δικών μας. Ξέρουμε τι θα κάνει η Αταλάντα. Και ξέρουμε και την πρόθεση του Μπέρκ. Δεν έχουμε ιδέα τι θα κάνει η Τσέλι και τι θα κάνει και ο Σαπίντο. Πάμε, παρακαλώ.
2: Γεια σου, Μανίκο.
0: Χαίρετε.
2: Να μου χαμηλωμένω όλα καλά, ρε.
0: Δόξα τω Θεώ, μια χαρά.
2: Απλά πιάνω σε συγκεκριμένα για την κουβέντα που είσαι προηγουμένως για τον Γκάρι, αν είστε ανόρθωση.
0: Ναι, πήγε ανόρθωση.
2: Ένα ακούσαν το ξεκαθαρίζει, δεν είχα το αυτοκίνητο.
0: Όχι, όχι.
2: Απλά πιάνω, ρε. Ο Γκάρι είστε που την ΑΕΛ στην ανόρθωση μαζί με τον Μποαβεντούρα και τον Οτσόκολιτ. Και το πρώτο παιχνίδι είναι φαγενικό κίνηγκάρτα, ρε πανικό.
0: Ήταν το παιχνίδι που, εν τούτο προσπαθούσα να θυμηθώ, ήταν το παιχνίδι που τράβησε από τα μαγιά τον άλλο.
2: Ναι. Και λέει αυτός ο παίκτης είναι αλήθεια, σέβγει από την άνοστοση.
0: Νομίζω είναι δεύτερη αγωνιστική ή πρεμιέρα ήταν.
2: Πρώτη ή δεύτερη, να σε γελάσω ρε πανικό. Ούτε κάνουμε τον Βαβεντούρα αριστερό μπακ.
0: Ναι, δεν ήμουν βέβαιος αν ήταν ο Κάριτς. Νομίζω είναι με τον Άρη. Με τον Άρη.
2: Νομίζω ναι ρε Μαρικό, είμαι μικρή ομάδα νομίζω.
0: Ήταν με τον Άρη. Το παιχνίδι είναι ελεύθερο για τον Άρη. Ο τερματοφύλακας εκτελεί το ελεύθερο. Ο Κάρης δεν ξέρω πώς και γιατί είχε εκνευριστεί. Τραβάει αντίπαλο από τα μαγιά και δίνεται ενώ η μπάλα είναι στο κέντρο του γηπέδου, δόθηκε πέναλτι υπέρ του Άρη. Η ανόρθωση είναι κράντε φαβορή, είναι η μεγάλη ανόρθωση. Έρχεται ισοπαλία το μάτς, είναι εκνευρισμένος ο Κετσπάγια και τον τελειώνει. Ναι, ναι, τον τελειώνει σε εκείνο το μάτς.
2: Στη δημοσιογραφική διάσκεψη Μανίκο που λέει αυτός ο παίκτης είναι αλήτης και είναι παρελθόν από την ανόρθωση.
0: Ναι, ναι, τον είχε τελειώσει αμέσως και δεν είχε ξαναπαίξει. Απίστευτο. Απλώς δεν θυμόμουν αν είναι ο Κάρης που ήρθε από τον Ολυμπιακό.
2: Ναι.

0: Επειδή πήγε ΑΕΛ, αυτό μπορεί να με μπέρδεψε λίγο. Αλλά ήταν απίστευτο το ΙΤ.
1: Μετά τον επόμενη χρονιά,
0: ναι.
1: Ήρθε μαζί με τον Μπαβεντούρα και τον Τσόκολη, ήταν ορθός.
0: Ο ένας στη μια πλευρά και ο άλλος στην άλλη και ο Μπαβεντούρα,
1: μπράβο, ναι.
0: Αν δεν με απατάει η μνήμη μου, είναι ο Κετσπάγια που τον κάνει να παίζει πίσω. Παίζει σε ένα 3-5-2.
1: Μετά που πήγε ο Γκάρις, δεν είχαμε μεταγραφές, δεν ήταν περίοδο μεταγραφό. Και έκαμε τον Μπαβεντούρα αριστερό μπακ.
0: Ναι, τον έκανε full back. Νομίζω είναι σε ένα 3-5-2, είναι full back και τότε καθιερώνεται και είναι ένας από τους πρώτους προπονητές. Είναι από τις πρώτες ομάδες η Ανόρθωση που παίρνει εξτρέμ και σου λέει θα παίζεις full back. Μάλιστα, και αρχίζουμε μάλιστα. Μετά, διότι έγινε και ο Ζωάο Πέδρο, μετά έγιναν κι άλλοι.
1: Μπράβο, ναι.
0: Και έκανε και πολύ καλή καριέρα.
1: Το Αφιβαρίκο μου ψε.
0: Πώς το βλέπω. Τι να σου πω, δεν έχω ιδέα, δεν τους ξέρω.
1: Πάει
0: δεν...
1: άλλο κανένα,
0: μακάρι να πάει, αλλά δεν τον ξέρω τον Όφη, δεν τον έχω δει. Τελευταίο παιχνίδι που είδα τον Όφη ήταν το τελικό του Κυπέλλου.
1: Μάλιστα.
0: Πέρσι.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά ξέρω ότι είναι καλή ομάδα, βλέπω τα αποτελέσματά του, μέχρι εκεί. Δεν έχω ιδέα,
1: και
0: πραγματικά δεν έχω ιδέα.
1: Τι ομάδα. Μου εγώ, τα επόμενα δύο παιχνίδια κρίσιμα.
0: Εννοείται. Για τον Δέλα γράφεται πάρα πολύ έντονα το τελευταίο διάστημα. Τις τελευταίες ώρες γράφεται το όνομα του Δέλα. Πολύ μάλιστα. Αλλά εγώ, πέραν από το θέμα το προπονητικό, είναι πάρα πολύ σημαντικό το παιχνίδι και με την 29η και μετά με Ομόνοια Ραδίπου.
1: Ραδίπου μετά, ναι.
0: Εάν δεν μπορέσει να πάρει βαθμούς, δηλαδή και δύο χι να φέρει, δεν είναι τιμητικό, θα μείνεις κάτω. Ναι, γι' αυτό λέω. Φαντάσου, θα έχει σοβαρό θέμα ο μαέστρο, δεν ξέρω πώς μπορεί να την γλιτώσει αν φύγει τιμένος στο επόμενο παιχνίδι. Οφείλει να βρει τρόπο να κερδίσει.
1: Νομίζω Βανικόμ
0: είναι
1: εκτός.
0: Ξέρεις, αν κάνει δύο νίκες μπορεί να κερδίσει λίγο. Ξέρεις, κερδίζεις λίγο χρόνο, πάει η ομάδα πάνω, στρώνει λίγο, αυξάνεται η υπομονή. Το ανάποδο είναι το θέμα.
1: Μάλιστα. Το ανάποδο είναι το θέμα. Μάλιστα, γιατί το ανάποδο... Μην κακοτρέ μου για μας το γιατί. Έχουμε θέμα σοβαρό.
0: Ναι, πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος να μπορεί να παίρνει βαθμούς, διότι στο τέλος δεν μπορεί να συνεχίσει αυτό. Δημιουργείται εσωστρέφεια, δημιουργούνται... πιέσεις.
1: Να ξεκινήσει η γκρίνια, ρε πάλι.
0: Τούτον το πράγμα, ναι, και δύσκολο να το σταματήσεις. Δηλαδή, ώσπου ο κόσμος της ανόρθωσης, ενώ και είμαστε υπομονετικοί, λέμε τα μεταξύ μας. Δηλαδή, ούτε πάλι. Στα social media βλέπεις επιθετικούς.
1: Όχι.
0: Ώσπου εν έτσι, εγκαλώ, την ώρα που να ξεχυθούν και στα social και στο γήπεδο, τότε μπορεί να είναι καταστροφικό και για την ομάδα.
1: Ακριβώς, πανίκτον.
0: Έγινε, φίλε.
1: Να σε καλά.
0: Επίσης, εγώ ευχαριστώ για την πληροφορία και για τις αναμνήσεις. Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σου, Μαρικό μου.
0: Χαίρετε.
2: Άκη Σαβολών.
0: Γεια σου, Άκη μου.
2: Άκουα τώρα που ελάζεις για τον Μποαβεντούρα,
0: ναι.
2: Και τον Ζωάο Πέδρο. Πολλά πριν τον Μποαβεντούρα και τον Ζωάο Πέδρο, τούν τη διαδρομή του να ξεκινήσει που μπροστά και να γίνει fullback και μάλιστα κατ' εμένα ο καλύτερος fullback Κυπρέος ever ήταν ο Πάμπος ο Πίττας.
0: Πίττας ξεκίνησε επιθετικός.
2: Ναι.
0: Δεν το θυμόμουν τούτο ότι ξεκίνησε. Μα όταν ήταν μικρός ξεκίνησε ένα αριστερόν εξτρέμα, ας πούμε.
2: Όταν ξεκίνησε και έπαιζε στη ώρα Απόλλωνα στις 11, ήταν μπροστά που έπαιζε.
0: Εντάξει, θυμούμε τον Ιωσιφίδη, ας πούμε. Ήταν μπροστά και βάλαμε τον πίσω. Είναι με δεξί μπακ.
2: Ήταν πριν τον Ιωσιφίδη.
0: Ναι, ήταν πριν τον Ιωσιφίδη. Προφανώς
2: δεν πριν. Αν δεν κάνω λάθος, ενώ ο Έγκελς που τον...
0: Έφερε πίσω.
2: Ναι.
0: Πάντως, όποιος προπονητής, αν είναι ο Έγκελ να το πιστώσουμε, όποιος και να ήταν, έκαμε τεράστια καριέρα στη θέση εκεί.
2: Ναι.
0: Πραγματικά, δηλαδή, θα μπορούσε να χαθεί αν έμενε μπροστά.
2: Αν ήταν διαφορετικά τα πράγματα τότε, που ήταν όπως σήμερα, θα μείνεις και εν Κυπρών.
0: Όχι, να είσαι βέβαιος.
2: Ούτε εκείνος, ούτε ο Τσολάκης.
0: Τούτοι ποδοσφαιριστές που επέξασε εκείνα τα χρόνια, αν είχαν τη δυνατότητα σήμερα με τις μεταγραφές και την ευκολία που φεύγω, δεν υπήρχε περίπτωση να μείνει. Πού να μείνει ο Τσολάκης στην Κύπρο. Πού να μείνει ο Ιωσιφίδης. Πού να μείνει... ξέρω.

0: ο Πάμπος ο ποιητάς. Δεν υπήρχε περίπτωση να μείνω.
1: Εντάξει.
0: Έγινε, να είσαι καλά. Να πω και εγώ ότι ανάποδα, δηλαδή από πίσω μπροστά, πήγε και θαυμάσια ο Ευαγόρας Χριστοφή, λέει η Ομόνια. Ναι, ίσως η πιο χαρακτηριστική περίπτωση να είναι ο Σωτήρης ο Καϊάφας, που ξεκίνησε στόπερ και καθιερώθηκε, έγινε θρύλος παίζοντας σεντερφόρ. Απλώς είναι μια εποχή που άλλο να παίζεις μπροστά, το μπροστά πίσω μπορεί να έχουμε αρκετά παραδείγματα. Το εξτρέμ να μεταφέρεται στην άμυνα εκείνη την περίοδο ήταν πολύ σπάνιο. Και ο Πουρσαϊτίδης για παράδειγμα ήρθε στο Ολυμπιακό Πειραιώς εξτρέμ και καθιερώνεται πίσω και κάνει όλη του την σπουδαία την καριέρα, κυρίως το ΑΠΟΕΛ και στην ανόρθωση ως δεξί μπακ. Παρακαλώ.
2: Γεια σου Μαδίκ.
0: Χαίρετε.
2: Να πω για την ανόρθωση και εγώ παίρνουν τα εισιτήρια, εγώ καταλάβω να μου γίνεις και παίρνουν τα εισιτήρια.
0: Δηλαδή.
2: Δηλαδή, μιλούμε τώρα στον κύριο Παραγκόνη, στον κύριο Κουμή, με τι δικαίωμα έχουν να μου κόψουν τη μάπα εμένα. Γιατί αν έρθει και με πω είπε εδώ εγώ, δεν καταλαβαίνω.
0: Περίμενε για να διευκρινίζω, να ξέρουμε τι συζητάμε. Εννοείς εκείνα τα 300 εισιτήρια δεν διατέθηκαν όπως έπρεπε και πήγαν στους οργανωμένους. Αυτό είναι το θέμα σου.
2: Να πιάνε οι οργανωμένοι, εκεί είμαστε εναντίον, εγώ υπέρ.
0: Ναι.
2: Να πιάνε και αφήκουν και 100 εισιτήρια να πάει ο κόσμος ο άλλος που πάει. Και ποιοι είναι οι οργανωμένοι που φταίει, είναι η διοίκηση που φταίει. Τι δικαίωμα έχεις κύριε Μαραγκέζε, κύριε Κουμιά, αν κόψεις τη μάπα εμένα, να μου πει. Έλα στη μάπα τούτο παιδιά θα πάει να πας στο άλλο, έλα καλούμε στρατή στο άλλο και δεν θα μόνο τα πράγματα που μου ζούμε όλα μαζί στο μεσαίωνα. Διατάσσε οπότε να πάω στη μάπα και οπότε δεν πάω να μου κόψε μια τη μάπα. Έφερε να πάω να μην πάω να πάω εγώ. Τον καταλαβα εγώ να μου κόψε τη μάπα. Δεν φέρω παιδί. Και ξεκινήσαν και ένα σύστημα που να το βρουν όλες οι ομάδες όμως τους. Το μετρολοφορείο να το βρουν όπως τους όλοι. Να πιένει το λεωφορείο. Να θυμάσαι το πράγμα. Με το λεωφορείο να επενδύσει. Να μπαίνει με αυτοκίνητο σου. Ένα λεωφορείο να μπαίνει όλοι μέσα να μπαίνει στο γήπεδο. Αρνιούμε φάγια πολλά μυαλί. Πολλά μυαλί και δυστυχώς ανοίξαμε την εμείς. Αν μπαίνουμε όλοι μέσα σε ένα λεωφορείο για να πάει στο γήπεδο. Να πάρε τότε τα καταλάβουν τα πράγματα. Ποιος τους τα ανακάλυψε, δουν τα πράγματα, πήγαν καλά, δουν τα πράγματα, τις υποστηρίξουν. Πατούν τα φιλοσοφία σου, ούτε σε ό,τι σε κατάλαβα. Εγώ να κάνω... Μπορεί να πω στην μάπα μου, να πάω πιο αυτό και μου πω στην μάπα μου, να διεκδικήσω πάω με την σειρά μου. Αφού είμαι αφούς, αν είναι η σειρά μου, να πάω με την δεν πάω. Είναι να έφταπα στην μάπα. Τι άλλη αυτό πάει, θα στείλει στο γήπεδο. Α, ποιο είναι το μου λέει, δεν θα πω στην μάπα μου, δεν θα πω στην μάπα μου, δεν θα αυτό.
0: Πόσα χρόνια πάει στο γήπεδο?
2: Που το 90 χάνομαι. Πέρα φιλικό, γήπεδο, πρωτάθλημα, που το...
0: 35 χρόνια δηλαδή. Ναι.
2: Εγώ του που το 96 έχω στήσει το τίκετ των τζερών μου τα χαρτιά. Στήσει το τίκετ αλλά έχω και εσείς αλλά από
0: κόμμα ναι, ναι, κατάλαβα.
2: Που το 96. Γίνεται αυτά μου, πήρα αυτά πας γήπεδο. Και ο παραμένων παίρνει. Αυτά πας γήπεδο. Γιατί δεν πάω γήπεδο. Ποιος δεν μου λέει, έτσι να πάνε με πάνε εσείς όλα. Τα κάρση τίρα που σε πάνε εσείς, ώστε μας τα πάνε εμείς. Και γιατί να μπούω με σε άλλο φορείο για να πάω στο γήπεδο. Που τη φάγια, Παναία μου, εσύ να τραβήσουμε. Όποιος θα μπαίνει στη μάπα, πρέπει να είμαι στο φορείο να μπαίνει στη μάπα. Δεν μπορούν τα πράγματα, από μου ζούμε όλα. Είπα τα ξεθήματα. Πάτσι, καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά φίλε. Επίσης, καλή συνέχεια.

22-4-72-3-72 και 22-4-72-3-74 τα τηλέφωνα επικοινωνίας εδώ στο Sport FM 95, λίγο πριν πάμε στο διάλειμμα μας.

δεν μπορούμε να βάλουμε στην ίδια μοίρα τον Θεοδότο και τον Νικόλα Γεωργίου. Εκείνη ήταν back, δεν ήταν extreme. Δεν θυμάμαι να ήταν extreme. Ήταν σε ένα 3-5-2 που έπαιζε τότε η Ομόνια, έπαιζαν full back. Δεν ήταν επιθετικοί και μετά κινήθηκαν προς τα πίσω. Ή τουλάχιστον δεν το θυμάμαι εγώ να ξεκίνησαν, δεν ξέρω, στα παιδικά αν έπαιζαν μπροστά. Μπορεί να έπαιζαν μπροστά γιατί ήταν καλοί παίκτες. Αλλά ως επαγγελματίες και οι δύο τότε, τι ήταν, ΕΠΑ ή ΑΕΚ. Νομίζω ΑΕΚ ήταν. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία, μπάκι. Και οι δύο. Ο ένας δεξιά και ο άλλος αριστερά. Δεν ξέρω το loyalty points της Ομόνιας 036 που με ρωτάς αν συμφωνώ. Αλλά ως γενική ιδέα αυτό με τους βαθμούς συμφωνώ, ναι, είναι ένας δίκαιος τρόπος να μπορούν οι οπαδοί και οι ομάδες να συνεννοούνται και να ανταμείβουν τον άνθρωπο που είναι αφοσιωμένος. Όπως λέει και ο προηγούμενος ακροατής, από το 96 έχει διαρκείας. Άρα πρέπει να βρεις ένα τρόπο, τώρα δεν έχουμε δεδομένα από το 96, αλλά από τον καιρό που κρατάμε πρέπει να κρατάμε δεδομένα. Ακριβώς επειδή έχουν περιορίσει τον αριθμό των φιλοξενούμενων οπαδών, να βρούμε ένα δίκαιο τρόπο έτσι ώστε να ανταμείβονται κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι δεν χάνουν παιχνίδι. Αν κάποιος είναι μικρός και θέλει τώρα να ασχοληθεί και δεν μπορεί να πάει ταξίδι γιατί δεν έχει πόντους, ίσως να... Τώρα να σου πω, αν είναι μικρός, άρα έχει κηδεμόνα, άρα μπορεί να παίρνει τους πόντους του κηδεμόνα. Τι εννοούμε μικρός? 15, 16, 18... αν είναι 10 χρονών δεν πάει μόνος του, πάει με τον πατέρα του, τη μητέρα του. Άρα κάποιος παίρνει τους πόντους. Και ίσως αν ο κηδεμόνας τέλος πάντων έχει ένα χ αριθμό πόντων που πληρεί τα κριτήρια, να μπορεί να δικαιούται, να νομιμοποιείται, εν πάση περιπτώσει, να πάρει και το παιδί του. Με αυτή την έννοια το λέω. Τώρα, ίσως να το σκεφτούν και αυτό οι ομάδες. Δηλαδή, να μπουν στην λογική να εξετάζουν και τα παιδικά διαρκείας. Διότι φαντάζομαι αυτό είναι το ζήτημά μας. Μετά τα 18 και απλά τώρα έβγαλε άδεια αυτοκινήτου. Το μήνυμα μέσα στο αυτοκίνητο, άτε ο Λάντζε κάνει. Οκ.

Τώρα είδα το μήνυμα σου, 2.95 μου. Ο σκόρερ του Άρη λέει στο πέναλτι δεν ήταν ο Μιχάλ. Ο σκόρερ του Άρη στο πέναλτι δεν ήταν ο Μιχάλτσα, ο Ρουμάνος με ανόρθωση. Είχα την εντύπωση ότι κέρδισε ο Άρης σε εκείνο το παιχνίδι, διαιτητής ο Δημητρίου. Ο σκόρερ του Άρη στο παιχνίδι δεν ήταν ο Μιχάλτσα. Δεν μιλήσαμε για το σκόρερ, για τον Κάριτς είπαμε ότι έκανε τη βλακεία και αποβλήθηκε από το παιχνίδι και δέχτηκε την κόκκινη. Κάπως έχω χάσει 2.95 μου.

Κάνω ένα τελευταίο έλεγχο. Αν έχουμε δεκάδες, αν δεν έχουμε, πάμε σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Όχι, αθλητικό, σε διαφημίσεις, ναι. Α, μόλις έχουν βγει. Λοιπόν, η Ομόνια παίζει με Φαπιάνο, Σάτκα Κουλιμπαλί στα στόπερ, Ντουβέρν Πάλκοβε στα δύο άκρα, Τάνκοβιτς, Αντρέου και Μάριτς η τριάδα, Τάνκοβιτς πιο ψηλά, ο Ντιονύς Εντερφό, Εβάντρο Μοτνόρ, μία εντεκάδα που θα μπορούσαμε να την δούμε σε οποιοδήποτε παιχνίδι για τον Πέρκ. Από τη διαπιστώνω. Φαπιάνο, Κουλιμπαλί, Σάτκα, Μπάλκοβες, Ντουβέρν τετράδα, Μάριτς, Αντρέου μπροστά ο Τάνκοβιτς, τα άκρα Μοτνόρ, Εβάντρο και μπροστά ο Ντιονύ, φουλ εντεκάδα, πάμε διάλειμμα.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Σύντομη ενημέρωση από τη συντακτική ομάδα της Καθημερινής. Με την έκδοση της Ναύτεξ θα αποδεσμευτούν και τα 25 εκατομμύρια ευρώ της κυπριακής συνεισφοράς του GSI, ανέφερε σήμερα ο Υπουργός Ενέργειας. Το κόστος θα μετακλειστεί στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος, όπως εξήγησε. Μεγαλύτερη ευελιξία από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη μετώπιση των αυξήσεων στα καύσιμα ζητά ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης από τις Βρυξέλλες, όπου συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. 17 συλλήψεις ανακοίνωσε η αστυνομία στο πλαίσιο προληπτικών επιχειρήσεων. Πρόκειται για διαφορετική υπόθεση από τη συμπλοκή στη Λεμεσό, για την οποία συνελήφθησαν 11 πρόσωπα. Ταλαιπωρία προκάλεσαν οι καταρακτώδες βροχές που καταγράφηκαν σήμερα στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού Πάφου σε συνέχεια των χθεσινών προβλημάτων από την κακοκαιρία. Υπό μελέτη, αλλά χωρίς χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης για ενδεχόμενες ποινικές διώξεις στην υπόθεση των αρρώσακων Τακάτα, δήλωσε ο Γενικός Εισαγγελέας.
2: Το δελτίο καιρού φέρνει κοντά σας η X-Cars για την καλύτερη ποιότητα με εμπιστοσύνη και αξιοπιστία.
1: Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες θα έχει ο καιρός σήμερα με σταδιακή εξασθένιση των φαινομένων.
3: Χρειάζεστε προσωπικό? Η Ορθοδόξο Employment έχει τη λύση. Για αξιόπιστο, εργατικό δυναμικό από τρίτες χώρες. Καλέστε σήμερα στο 24 841 111 και δώστε νέα δυναμική στην επιχείρησή σας.
4: Έχεις ασφάλεια, αλλά ξέρεις τι δεν καλύπτει? Ένα συχνό λάθος στις κοινόκτητες οικοδομές είναι ότι δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς καλύπτει το ασφαλιστήριο και κυρίως τι δεν καλύπτει. Γιατί κάθε συμβόλαιο έχει όρους, υποχρεώσεις και εξαιρέσεις. Και πολλές επιτροπές ανακαλύπτουν τους όρους μόνο όταν γίνει η ζημιά. Η σωστή ενημέρωση κάνει όλη τη διαφορά. Για συμβουλές ή προσφορά για το σχέδιο ασφάλισης κοινόκτητων οικοδομών My Complex, επικοινώνησε με τη Μινέρβα Ασφαλιστική στο 7777 1414.
5: Οι υπεραγορές ΑΜΕΓΑ σας προσκαλούν στην 11η διοργάνωση του δημοφιλή αγώνα δρόμου ΑΜΕΓΑ Runners One και στο μεγαλύτερο δωρεάν Fun Park για παιδιά που οργανώνουν και φέτος στα πλαίσια του προγράμματος Παιδί, Διατροφή και Υγεία. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, ΑΜΕΓΑ Έγκονης. Τρέχουμε για τα παιδιά μας. Μεγάλη χορηγή Deloitte, Eurobank, Primetel. Χορηγή Qualifood, Universal Life, Foodie, Holland & Barrett, NCR Vovix, Nextech, ACS Courier, Binbar, Recovery Electrolyte Drinks, Landa Scalar, Powerade, Φυσικό Μεταλλικό Νερό Κύκος, Pergol. Συμμετέχουμε στο 1K Fun Run με τη Χαραλαμπίδης Κρίστης. Η ζωή μας, το καλύτερό μας, το καλύτερο στη διατροφή μας. Με τη συνεργασία του Συνδέσμου Διαιτολόγων και Διατροφολόγων Κύπρου. ΑΜΕΓΑ Runners One 2026. Έγγραφες και πληροφορίες στο runnersone.eu.
6: Είσαι 18 μέχρι 25. Ώρα για Level Up. Ανοίγεις λογαριασμό My Account 1825 μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus και ανεβαίνεις επίπεδο. Κυνηγάς εμπειρίες με δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλεια. Κινείσαι παντού με τη δική σου Youth Card. Στέλνεις και λαμβάνεις χρήματα με Contact Pay. Κερδίζεις ευρώ επιστροφή με τις αγορές σου και έχεις τον απόλυτο έλεγχο στο κινητό σου. Level Up στα δικά σου μέτρα. Περισσότερα όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.cy/levelup. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
7: 3, 2, 1, πάμε!
8: Για να κατανοήσεις και να εκτιμήσεις το έργο Πανδότηρα και το δίκτυο Natura 2000, υπάρχει μόνο ένας τρόπος. Τα κλείνεις όλα και ανοίγεις τη ψυχή σου. Αναπνέεις τον καθαρό αέρα που σου παρέχουν τα δάση. Απολαμβάνεις το κρυστάλλινο νερό που σου προσφέρουν τα φυσικά οικοσυστήματα. Παρατηρείς τους επικονιαστές που φροντίζουν για το φαγητό στο τραπέζι σου. Και δεν σταματάς ποτέ να συνυπάρχεις με τη φύση.
9: Η φύση μαζί. Πανδότηρα. Έργο δράσεων για τη διαχείριση του Natura 2000 στην Κύπρο. Ενημερώσου σήμερα στο panδότηρα.cy.
10: Η περιέργεια σε καλεί σε νέους δρόμους. Τι λες, θα την ακολουθήσεις? Γνώρισε το νέο Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Με νέα δυναμική SUV σχεδίαση, αναβαθμισμένα συστήματα ασφάλειας, με προηγμένη τεχνολογία και συνδεσιμότητα, είναι έτοιμο να σου προσφέρει μοναδικές εμπειρίες. Νέο Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Ανακάλυψέ το στο toyota.com.cy.
11: Μπαμπά, σχολείο. Μπαμπά, προπόνηση. Μπαμπά, αργήσαμε. Επιστροφή στην καθημερινότητα με δώρο 5% με κάθε αγορά καυσίμων κίνησης μέσω του EcoSmile. Κατέβασε το EcoSmile, ανεφοδίασε και κέρδισε κατευθείαν 5% της αξίας της αγοράς σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. EcoSmile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
12: Το νέο Dolphin GDMI ήρθε. Το Super Hybrid της BYD που πάει μπροστά μια ολόκληρη κατηγορία. Περισσότερα από 1000 χιλιόμετρα αυτονομίας και απίστευτα χαμηλή κατανάλωση για ατέλειωτες διαδρομές με ένα μόνο γέμισμα. Έξυπνες τεχνολογίες για απομακρυσμένο έλεγχο από το κινητό σου και φωνητικές εντολές για άνετη και ασφαλή οδήγηση. Νέο Dolphin GDMI. Ήρθε και μιλάει με τους δικούς του όρους. Απόκτησε το σήμερα από 21.990 ευρώ.
13: Εσύ, τι θα έκανες με 2.000 ευρώ? Σούπερ μάρκετ χωρίς λίστα και γεμάτο ρεζερβουάρ, ταξιδάκι, shopping, συναυλίες, brunch και dinners, gadgets, νέο κινητό, τηλεόραση. Ό,τι κι αν θέλεις μπορεί να γίνει. Κάνε τουλάχιστον 15 αγορές κάθε μήνα από 1η Οκτωβρίου έως 31 Δεκεμβρίου με κάρτα Eurobank Mastercard και μπορεί να γίνεις ένας από τους 15 τυχερούς που διεκδικούν από 2.000 ευρώ στην εφαρμογή επιστροφή για εξαργύρωση σε οποιαδήποτε επιχείρηση συμμετέχει στο πρόγραμμα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Περισσότερα όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.cy. Κάθετος Mastercard Competition.
14: Παναρισμένες λωρίδες κοτόπουλου εξαιρετικής ποιότητας αποκλειστικά στις Αλφαμέγα. 250 γραμμάρια μόνο 3,39. Αλφαμέγα για κάθε μέρα.
15: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει τη διαφορά για το περιβάλλον? Με τη σωστή πίεση στα ελαστικά, καταναλώνεις λιγότερο καύσιμο και συμβάλλεις στη μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για να ελεγχοποιήσεις των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
16: Στην Alpha Bank, οι καταθέσεις σας αποκτούν αξία. Προθεσμιακή κατάθεση με επιτόκιο 2,10% για 12 μήνες. Γιατί στην Alpha Bank η απόδοση γράφεται με αλφα κεφαλαίο. Το επιτόκιο προσφέρεται σε νέες και υφιστάμενες καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ. Η καταβολή του τόκου πραγματοποιείται στη λήξη της προθεσμιακής κατάθεσης. Όροι και προϋποθέσεις στα καταστήματα και στην ιστοσελίδα της Alpha Bank.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
17: Την εκπομπή «Καλώς τα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω. Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
18: Αυτά μ' αρέσουν. Ο Lee Todd, ποδοσφαιριστής της ερασιτεχνικής Cross Far Park Celtic, αποβάλλεται στο δεύτερο δευτερόλεπτο του αγώνα με την Taunton East Rich Wanderers. Και το μυαλό σου πάει πως με τη σέντρα έκανε tackling, τύπησε αντίπαλο, μήπως έκανε κάποια χειρονομία, έβρισε κάποιον. Ναι, έβρισε τον διαιτητή και τον απέβαλε. Αλλά γιατί? Διότι σφύριξε την έναρξη του αγώνα δυνατά δίπλα στο αυτί του. Sorry, του βρίσκω δίκιο.
17: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Την ώρα σας προσφέρει η ολοκληρωμένη σειρά Aid της Pharmacept. Όταν το σώμα σου πονάει, η Aid βοηθάει. Το ένθετο η αθλητική ατάκα της ημέρας φέρνει κοντά σας το Global College. Global College σε θέση οδηγού με τους κλάδους Security Management και Μηχανικών Οχημάτων. Μισός αιώνας Global College.
18: Εδώ είμαστε στο τελευταίο μέρος της εκπομπής μας. Καλώς τα παιδιά. Θυμίζω 8 παρατέταρτο ξεκινάει το παιχνίδι στη Σλοβενία ανάμεσα στη Τσελία και την Ομόνια. Την ίδια ώρα παίζει και ο Παναθηναϊκός με την Μπόρατς, τη Βοσνίας. Και 10 η ώρα η Πάφος στην Ιταλία με την Αταλάντα. 10 η ώρα παίζει στην Γαλλία ο Ολυμπιακός με την Μαρσέη και ο Όφη με τη Ρεν.

0: να έχουν προτεραιότητα σε κάποια παιχνίδια, κυρίως τα εκτός έδρας. Δεν θα βρεθεί ποτέ ο δίκαιος τρόπος και εξηγούμε, λέει ο 357. Τα πρώτα δύο παιχνίδια η Ανόρθωση τα έπαιξε εκτός. Υπάρχει σύστημα βαθμών που έχει ο κάθε κάτοχος διαρκείας. Στο πρώτο παιχνίδι πήραν όσοι πήραν, όσοι πήγαν και οι υπόλοιποι απλώς δεν βρήκαν εισιτήριο. Στο δεύτερο παιχνίδι, αντί να έρθουν και να πούν όσοι πήραν το πρώτο παιχνίδι δεν θα έχουν προτεραιότητα, ήρθαν και τους πίστωσαν τους βαθμούς με αποτέλεσμα να πάνε πάλι ήδη η γήπεδο. Και εγώ έχω εδώ και 25 χρόνια διαρκείας, λέει ο 357. Από ό,τι μου έλεγαν σε μία συζήτηση πριν, μέσα στο καλοκαίρι, λίγο πριν το καλοκαίρι, κάπου εκεί τέλος πάντων, και θα ήθελα και την βοήθεια κάποιου οπαδού της Ομόνιας, μου είχαν πει για αυτό το θέμα, που αν το κάνει καλώς είναι να το κάνουν οι υπόλοιποι. Εκείνος, όπως έγινε στην περίπτωση της Ανόρθωσης, για παράδειγμα, στο πρώτο μας τι ήταν, με ΑΕΛ και δεύτερο με Απόλλωνα, εκείνοι για παράδειγμα που πήγαν να δουν το μάτς με την ΑΕΛ, πήγαν βάσει συγκεκριμένων βαθμών. Εκείνοι οι οπαδοί που πήγαν εξαργυρώνουν τους βαθμούς τους με αποτέλεσμα να πέφτουν κάτω, όχι να παίρνουν επιπλέον. Και έτσι στο επόμενο εκτός κάποιοι άλλοι έχουν προτεραιότητα. Με αυτόν τον τρόπο δηλαδή έχεις χίλιους βαθμούς, αν θα πας στο παιχνίδι με την ΑΕΛ, δεν ξέρω ακριβώς, λέω τώρα ένα αριθμό, εξαργυρώνονται οι 100. Οπότε μένεις στους 900, γιατί πήγες. Και εκείνος που είναι στους 920 και δεν είχε δικαίωμα να πάει στο πρώτο μάτς, με τους 920 αποκτά αμέσως προβάδισμα. Κάπως έτσι πρέπει να γίνεται τιμολόγηση, διότι αν εγώ που έχω χίλιους μου δίνεις άλλους 100, ο ένας θα κολλήσει στους 900 και θα πηγαίνεις εσύ μέχρι να μην πας σε κάποιο παιχνίδι, οπότε δεν θα σε φτάσω ποτέ. Πρέπει να εξαργυρώνονται για να έρχονται από κάτω να αποκτούν πλεονέκτημα. Αλλιώς, αν κάθε φορά τους πιστώνεις τους βαθμούς, τότε θα πηγαίνουν συνεχώς ήδη. Και αν κάνω λάθος, διορθώστε με, ενώ ένας οπαδός της Ομόνιας, αν όντως γίνεται αυτό, και ότι υπάρχει μάλιστα και συγκεκριμένη βαθμολόγηση, δηλαδή, αν πας σε ένα ντέρπι με Απόλλωνα, είναι περισσότεροι βαθμοί που θα εξαργυρωθείς, οπότε κατεβαίνεις τη βαθμολογία, και λιγότεροι αν θα πας σε ένα παιχνίδι με την Καρμιώτισσα. Και με αυτόν τον τρόπο γίνεται ένας πιο δίκαιος τρόπος. Αν κάνω κάτι λάθος να με διορθώσει ένας οπαδός της Ομόνιας, αλλιώς κάπως έτσι μου τα είχε μεταφέρει ένας φίλος πριν πόσο καιρό, τι έχουμε τώρα, Οκτώβρη, μπορεί να έχει 3-4 μήνες. Πάμε να δώσουμε και την αθλητική ατάκα της ημέρας μέχρι να έχουμε ακροατή.
1: Την έχουμε ήδη δώσει.
0: Πότε την δώσαμε?
1: Στην αρχή.
0: Και γιατί δεν το πήρα μυρωδιά εγώ? Δεν έδωσα σημασία, ζητάω συγγνώμη.
1: Δεν πειράζει.
0: Λοιπόν, πάμε να την δώσουμε τότε. Γκλεν Χόντολ, πρώην προπονητής της Εθνικής Αγγλίας, λέει ο Γκλεν Χόντολ, είπε μάλλον ο Γκλεν Χόντολ, ο μάνατζερ της Αγγλίας θα έπρεπε να είναι η καλύτερη δουλειά στον κόσμο, αλλά έχει καταλήξει να είναι η χειρότερη. Σκέφτομαι το δράμα των παιδιών μου αν κάθε μέρα στο σχολείο πρέπει να ακούνε τα μύρια όσα επειδή ο μπαμπάς τους είναι προπονητής της Εθνικής Αγγλίας. Ίσως θα έπρεπε να βρουν κάποιον χωρισμένο, κάποιον χωρίς παιδιά να προσλαμβάνουν στην Εθνική.

Να μου δώσει μισό δευτερόλεπτο να τη βρω και την δεκάδα του Παναθηναϊκού που ξεκινάει σε πολύ λίγο το παιχνίδι. Όταν λέω σε πολύ λίγο, σε περίπου μία ώρα.

Λοιπόν, ο Πένια είναι στο τέρμα, ο Καλάμπρια δεξιά, Κυριακόπουλος αριστερά, ο Ντεφράι με τον Ντρόκελεν στα στόπερ, στην μεσαία γραμμή είναι Καμαρά, Ουναΐ και Κάγκουα, ο Ντέσσερ στην κορυφή, Νταμπόρδα δεξιά και Αντίνο αριστερά. Αυτή είναι η εντεκάδα του Παναθηναϊκού σε μια διάταξη 4-3-3. Δεν ξέρω για την Κύπρο, λέει ο 550, αλλά στο εξωτερικό και συγκεκριμένα στην Τσέλσι, κάθε αγώνα εντός τίνους μαχαιριού, τέλος πάντων, κάθε αγώνα εντός με loyalty points και κάθε εκτός έδρας τους εξαργυρώνεις. Έτσι, εσείς ο Τίκες έχουν από την αρχή μια μικρή καβάτζα. Μα έτσι πρέπει να γίνεται, πρέπει να εξαργυρώνονται οι βαθμοί. Όχι συνεχώς να πιστώνονται, διότι πάντα θα πηγαίνουν οι ίδιοι. Α, okay. Τώρα το είναι, υπάρχει μια διευκρίνηση. Κάθε παιχνίδι εντός μαζεύεις, λέει, βαθμούς και κάθε εκτός τους εξαργυρώνεις. Αυτό είναι ένας δίκαιος τρόπος. Στο μέσα, ειδικά στην Κύπρο που δεν γεμίζουμε τα γήπεδα, δεν έχουμε sold out, όποιος πάει μαζεύει βαθμούς και όσοι πηγαίνουν εκτός να εξαργυρώνουν. Με αυτόν τον τρόπο δεν θα πηγαίνουν οι ίδιοι επειδή υπάρχει και πρόβλημα στα εκτός έδρας. Είναι ένας δίκαιος τρόπος αυτός για να μπορέσεις να δώσεις την ευκαιρία σε αρκετούς φιλάθλους σου και όχι στους ίδιους να πηγαίνουν στα εκτός. Εδώ βλέπουμε παιχνίδι. Π.χ. το παιχνίδι της ανόρθωσης. 300 εισιτήρια. Ποιος να πάει και ποιος να μείνει. Άρα αυτοί που θα πάνε πρέπει να εξαργυρώνουν τους βαθμούς, έτσι ώστε στο επόμενο παιχνίδι που θα είναι 800, αλλά η ζήτηση είναι, ξέρω εγώ, 1.800, να έχει την ευκαιρία και εκείνος που δεν πήγε στο μάτς με την 29η, για παράδειγμα.

22-4-72-3-72 και 22-4-72-3-74 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Πράγματι ήταν εντυπωσιακός ο Χάλαντ, αλλά μόνος του πόσο να κουβαλήσει. Δηλαδή έμοιαζε ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο να παίζει μόνος του. Δεν ξέρω τι άλλο θα μπορούσε να κάνει ο Χάλαντ στο εκτεσινό παιχνίδι. Και ειδικά όταν έχεις απέναντί σου μια παρή που δεν ξέρεις και ποιον να πάρεις, ποιον να αφήσεις, ποιον να σταματήσεις, πού να δώσεις, ξέρω εγώ, περισσότερο βάρος. Είναι διαλεκτοί όλοι τους ένας και ένας. Και παρότι ο Χάλαντ είναι ο ένας ο διαλεκτός, ο εκλεκτός, ξέρω εγώ, δεν μπορούσαν να το μαρκάρουν ή τις παρή. Εντάξει, τώρα μου πεις οι υπόλοιποι είναι σκάρτη. Όχι, σκάρτη δεν είναι, αλλά βλέπεις την ποιότητα του Χάλαντ, ο οποίος, εν πάση περιπτώσει, αν γίνει ό,τι γίνει στην City και φύγει, όπου πάει, ειδικά σε ομάδα της Elite, θα κάνει πάλι τη διαφορά. Δηλαδή είναι ο παίκτης ο οποίος μπορεί να δώσει εκείνο που λείπει στην οποιαδήποτε ομάδα. Με εξαίρεση την Bayern, λέω τώρα, που είναι ο Harry Kane. Στις υπόλοιπες μπορεί να κάνει την διαφορά. Real είναι, δεν ξέρω αν ταιριάζει, γιατί να μην ταιριάζει όμως και στην Μπαρσελόνα, σε αυτές τις ομάδες. Θα κάνει την διαφορά όπου πάει, ειδικά σε Αγγλική.

Ναι, έχουμε και Ευρωλίγκα σήμερα, αλλά εντάξει, αύριο παίζει ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός. Δεν ξέρω ποιος ενδιαφέρεται, πόσο ενδιαφέρεται για τα υπόλοιπα. Έχουμε όμως, είναι 9 παρατέταρτον η Φενέρ με την Παρτίζαν, 9.30 είναι η Ολύμπια Μιλάνο με την Ντουμπάι, παίζει 9.30 επίσης η Βαλένθια με την Μακάμπι και στις 10 η Ρεάλ Μαδρίτης με την Βιλερπάν. Έχουμε Ευρωλίγα, αλλά νομίζω είναι τέτοια ημέρα σήμερα με πάρα πολύ ποδόσφαιρο. 3 ελληνικές, 2 κυπριακές και μπορεί και κάποιος να ενδιαφέρεται και για κάτι άλλο τέλος πάντων. Οκ. Εντάξει, ο καθένας με ό,τι τ' αρέσει.

2908-2950 τα μηνύματά σας. Πάλι ζητάτε 11 της Ομόνοιας. Η αλήθεια είναι ότι σε πολύ λίγο, αμέσως δηλαδή μετά, πρώτα απ' όλα θα έχουμε την 11 στο δελτίο. Αλλά και αμέσως μετά έρχεται ο Σάβας Κοσιάρης να σας τα πει και καλύτερα. Θα έχουμε και τον ανταποκριτή μας, τον Παντελή, στο γήπεδο. Μείνετε συντονισμένοι στο Sport FM 95. Θα έχουμε μεταδόσεις και των δύο αγώνων. Και στο 24 Sports υπάρχει μετάδοση, ενημέρωση. Και τώρα, άμα μπείτε στο 24 Sports, θα βρείτε και τις 11 και ό,τι άλλο σας ενδιαφέρει. Αλλά να το δώσω, μιας και έχει πέσει το μήνυμα, έχει πληρώσει ο άνθρωπος. Ο Φαπιάνο είναι στο τέρμα, Σάτκα και Κουλιμπάλι στα στόπερ. Στο αριστερό άκρο είναι ο Μπάλκοβιτς και στο δεξί άκρο της άμυνας ο Ντουβέρν. Ο Μάριτς με τον Ανδρέου είναι οι δύο αμυντικοί μέση. Μπροστά τους θα είναι ο Τάνκοβιτς, δεξιά του ο Εβάντρο, αριστερά ο Μοτνόρ και στην κορυφή ο Ντιονί. Εντεκάδα βασική, μια χαρά για τον Χένικ Μπέρκ. Και ό,τι περισσέψει, μάλλον θα το δούμε στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό τη Δευτέρα.

περίπου 500 είναι φίλοι της Ομονίας για τον 055 που ρωτάει. Και μια και το φέρνει κουβέντα, είναι και περίπου 300 φίλοι της Πάφου στο Μπέρκαμο για το παιχνίδι με την Αταλάντα.

Και ο Ιταλός αθλητικός διευθυντής της ΠΑΦΟ, ο κύριος Τζαρέτα, έχει κάνει κάποιες δηλώσεις σε ιταλικό μέσο για το, με αφορμή το παιχνίδι με την Αταλάντα, και όταν ρωτήθηκε με αφορμή δηλαδή το γεγονός ότι η ΠΑΦΟΣ αγωνίζεται ξανά στα ευρωπαϊκά κύπελα, ο κύριος Τζαρέτα είπε ότι είμαστε χαρούμενοι διότι βρισκόμαστε για τρίτη συνεχόμενη χρονιά σε μια ευρωπαϊκή διοργάνωση. Το Conference League είναι μια υπέροχη διοργάνωση. Συνεχίζουμε να μεγαλώνουμε και απόψε θα αντιμετωπίσουμε μια σπουδαία ομάδα που κέρδισε το Europa League μόλις πριν από 2 χρόνια. Ρωτήθηκε για την ζωή στην Κύπρο. Δεν μπορώ να παραπονεθώ. Ποιος να έχει παράπονο εδώ στην Κύπρο? Η Κύπρος να έχεις λεφτά, γιατί να έχεις παράπονο? Είναι η πιο όμορφη χώρα να ζεις, άμα έχεις χρήμα. Για τη ζωή στην Κύπρο, λέει, δεν μπορώ να παραπονεθώ. Είναι ένα πανέμορφο μέρος και η ποιότητα ζωής είναι πολύ ψηλή. Από αυτή την άποψη είναι η Premier League. Είδες τον άλλο που ξέρει και σέβεται. Για τα μυστικά της ΠΑΦΟ, λέει, το μυστικό μας ήταν ο προγραμματισμός. Το project με τράβηξε αμέσως και πυροδότησε την φιλοδοξία μου. Το Champions League έλειπε από την καριέρα μου και βγήκαμε. Πετύχαμε ένα όνειρο και τώρα θέλουμε να συνεχίσουμε να μεγαλώνουμε. Και για το παιχνίδι απόψε, ο κύριος Τζαρέτα είπε ότι μπορούμε να είμαστε μια επικίνδυνη ομάδα στις αντεπιθέσεις. Έχουμε ένα συμπαγές και ενεργητικό παιχνίδι, πέρα από καλή οργάνωση. Πέρα από τις απουσίες στην Αταλάντα, πρέπει ούτως ή άλλως να πούμε ότι παίζουμε ενάντια σε ένα top club που διαθέτει ένα ρόστερ απολύτως υψηλού επίπεδου. Θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι για εμάς. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό, ήταν οι δηλώσεις του αθλητικού διευθυντή της ΠΑΦΟ.

Σε περίπου ένα δίλεπτο θα έχουμε αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Μείνετε συντονισμένοι στον Sport FM 95. Σάββας Κοσιάρης ακολουθεί για τα παιχνίδια των δικών μας ομάδων αλλά και για τους αγώνες των τριών ελληνικών ομάδων σε Europa League και Conference League. Καλό βράδυ από εμένα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας σε περίπου 22 ώρες.

0: Την εκπομπή «Καλώς τα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 7. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
1: Sport FM στους 95.
2: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
3: Αθλητική ενημέρωση στις 7 στο μικρόφωνο Εφραίμ Γεωργίου. Εκτός έδρας ευρωπαϊκές αποστολές για Ομόνια και Πάφο για τη δεύτερη αγωνιστική της League Face του Europa, οι πράσινοι αντιμετωπίζουν στις 7.45 τη Τσέλιε με τηλεοπτική μετάδοση από το ΡΙΚ. Δύσκολη πρεμιέρα για την Πάφο στο Conference που φιλοξενείται στις 10 από την Αταλάντα, τηλεοπτικά από τη Cita Vision και τα δύο παιχνίδια σε ραδιοφωνική μετάδοση από τον Sport FM 95 και live ενημέρωση από το 24 Sport. Τη δεύτερη της νίκη στη διοργάνωση θα διεκδικήσει απόψε η Ομόνια κόντρα στη Τσέλια. Ο Χένιγκμπερκ έδωσε φανέλα βασικούς στους Φαμπιάνο, Μπάλκο, Βεσάτκα, Κουλιμπαλί, Ντουβέρν, Αντρέου, Μάριτ, Στάνκοβιτ, Μοτνόρ, Εβάντρο και Ντιονί. Θετικό αποτέλεσμα. Ο στόχος για την Πάφο απέναντι στην Αταλάντα δεν υπολογίζονται Γκολντάρ και Γκαμαλέου κοντά στους 350 οι φίλοι της Πάφου στην Ιταλία. Εξέλιξη με Κόνορ Γκόλτσον στον Απόλλωνα. Ο Άγγλος αμυντικός εξασφάλισε το δελτίο υγείας του κατόπιν έγκρισης του Ιατροσυμβουλίου του ΚΟΑ και θα τίθεται στη διάθεση του Ερνάν Λοσάδα από το παιχνίδι με τη Νέα Σαλαμίνα. Εν ώψη του αγώνα του Σαββάτου, αμφίβολος είναι ο Σπόγιαριτς, εκτός παραμένει ο Ανδρέου. Χωρίς αγωνιστικά προβλήματα θα πάει το ΑΠΟΕΛ στον αγώνα της Δευτέρας με την ΠΑΦΟ. Η νομική συμβουλή των γαλαζοκυτρίνων και του επενδυτικού σχήματος θα χρειαστούν περίπου.

0: Πραγματικό η συμμετοχή του Αλμέιδα στην αποστολή του αγώνα με την Ομόνια Ραδίπου. Δεν υπολογίζονται Καφού, Ταβάρες και Σοκέ. Αντίδραση καλύτερα να βγάλει ανόρθωση. Δεν προλαβαίνουν τον αγώνα με την Ομόνια 29 Μαΐου η Σετίν, Μπέρκστρομ και Φανίφ. Στον Άρη κρατάνε την πρόκριση στο κύπελλο και επικεντρώνονται στο παιχνίδι πρωταθλήματος κόντρα στην ΑΕΚ την Κυριακή. Εκτός Ζωμάρας, αμφίβολος ο Μπάντελη. Δεύτερη αγωνιστική στο πρωτάθλημα Φούτσαλ στις 7:30 από Ελελπίδα Στρομερίτη, ενώ στις 8 ΑΕΚ ενός Ινιών Λατσόν και Αραράτ ΑΕΛ τηλεοπτικά από τη Σίδα Βίζιον.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile, η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Ευρωπαϊκές υποχρεώσεις σήμερα για Ολυμπιακό Όφι και Παναθηναϊκό για τη δεύτερη αγωνιστική του Europa League στις 10 Μαρσέιγ Ολυμπιακός και Ρεν Όφι. Για την πρεμιέρα του Conference League στις 7:45 Παναθηναϊκός Σπόρα Τσπανιά Λούκα τηλεοπτικά για αναμετρήσεις από τη Σίδα Βίσιον ζωντανή ενημέρωση από το 24 Sports. Σε άλλα σημαντικά παιχνίδια της βραδιάς στις 7:45 Σάλτσμπουργκ Μίλαν, Λιόν Κρίσταλ Πάλας, Χάιντουκ Σπλίτ Άγιαξ, ενώ στις 10 Μπόρμουθ Στρουμ Γκρατς, Δυνάμο Ζάγκρεπ Άντερλεχτ, Θέρτα Ιουβέντους, Μπενφίκα Σέλτικ και Κοπενχάγη Μπράγκα. Όλοι οι αγώνες του Europa League και του Conference League με ζωντανή ενημέρωση από το 24 Sports. Η ΚΑΕ Ολυμπιακός έθεσε εκτός ομάδας τον Ντόρση μετά τη δυσαρέσκεια που εξέφρασε δημόσια ο ίδιος για τον λίγο χρόνο συμμετοχής του αλλά και το θέμα του συμβολαίου του. Τέλος πλήγμα με Ρογκαβόπουλο στο Παναθηναϊκό, ο οποίος τραυματίστηκε και τέθηκε εκτός ενώ ψυχά από ελ. Για περισσότερες ειδήσεις στο 24sports.com.cy.

0: Champions League. Μετά την νίκη στην πρεμιέρα στη Σλοβενία η Ομόνια για το 2-2 κόντρα στην Τσέλιε. Ξεκίνημα με ψηλό βαθμό δυσκολίας στην Ιταλία για την Πάφος FC κόντρα στην Αταλάντα. 5η 15 Οκτωβρίου, δεύτερη αγωνιστική στη League Phase του Europa League, Τσέλιε Ομόνια στις 7:45. Πρεμιέρα των αγώνων στη League Phase του Conference League, Αταλάντα Πάφος FC στις 10. Η προσπάθεια και των δύο κυπριακών ομάδων ζωντανά στον Sport FM 95. Η μετάδοση των αγώνων είναι μια προσφορά της Αλουμίλ, της X-Cars και της Veni Cook & Dine.
1: Ζεστό νερό με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Οι ειδικοί στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7.081.82.
2: Με τη μεγάλη επιστροφή στις σχολικές τάξεις, βάζουμε σε τάξη τη διατροφή, την άσκηση και τον ύπνο των παιδιών. Παράγοντες που ωφελούν σημαντικά το ανοσοποιητικό. Για επιπλέον ενίσχυση, σιρόπι Propex με υπέροχη γεύση κεράση. Σαμπούκος, βιταμίνη D3 και πρόπολη θωρακίζουν τις φυσικές άμυνες του οργανισμού, προλαμβάνοντας τις ασθένειες. Κατάλληλο για παιδιά ηλικίας 3 ετών και άνω. Πρόληψη με Propex από την Ortis. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Από τη Μη Σίγμα Ιακωβίδης, μέλος του ομίλου MSJ. Μετά την ανεπανάληπτη επιτυχία του πρώτου event στο Λατσί Πανόραμα στη Δρούσα, η Altamira Real Estate επιστρέφει με τη δεύτερη φάση του έργου.
3: 26 νέα ακίνητα με πανοραμική θέα σε ζωντανό διαγωνισμό προσφορών από μόλις 50.000 ευρώ.
2: Επισκεφτείτε το έργο από 26 έως 29 Οκτωβρίου και επιλέξτε το ακίνητο που θέλετε να διεκδικήσετε.
3: Εξασφαλίστε τη θέση σας για το ζωντανό διαγωνισμό προσφορών στις 30 Οκτωβρίου.
2: Λατσί Πανόραμα 2. Η ευκαιρία επιστρέφει. Εσείς θα είστε εκεί.
3: Περισσότερα στην ιστοσελίδα της Altamira Real Estate.
4: Για στεγάνωση ταρατσών, μη συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από την κορυφαία λύση της Isomat. Isoflex PU510. Το 100% αφρητικό πολυουρεθανικό με το χρυσό στη στεγάνωση ταρατσών και με προσδόκιμο χρόνο ζωής τα 25 χρόνια. Από την Isomat, τους ειδικούς στη στεγάνωση για πάνω από 40 χρόνια. Isoflex PU510 από την Isomat και τη Χατζηγιάννης. Το χρυσό στη στεγάνωση.
5: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.

0: Το Epic One είναι κεύθυνο πορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα tablet. Epic. Great Network. Great Value. Για νέες συνδέσεις σε 24μήνο συμβόλαιο μέχρι 21 Δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
1: Μια φορά έναν καιρό ήταν ένας αλουμινιτζής. Εδούλευκε που το πρωί ως τη νύχτα. Ετρυπούσε, έκοφκε, εβίδωνε. Αλλά το μόνο που ήθελε το αγοράκι με τα σπίρτα ήταν έναν τζινούρκο γυλαίκο για να μεν γριώνει άμα φυσά. Μεν παραμύθι του τον Ολάν. Είναι παραμύθι. Αγόρασε προϊόντα DeWalt αξίας 499 ευρώ και άνω και πάρε δώρο ένα γυλαίκο DeWalt. Χωρίς νεράιδες, χωρίς νυχτερίδες και αράχνες, γλυκιά μου. Μόνο DeWalt. Από 1η Οκτωβρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου. Για τους πιο απαιτητικούς επαγγελματίες που ψάχνουν δύναμη, αντοχή και ακρίβεια. Κοντά σας από την Ioannou Tools Cyprus. Εργαλεία που κτίζουν το αύριο.
2: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, BuySell. Κατέβασε τώρα το BuySell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home, buysellcyprus.com.
3: Sport FM

0: στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Την εκπομπή Πάμε Ευρώπη φέρνουν κοντά σας η Αλουμίλ, η X-Cars και η Βένικο Γκεντάιν.
2: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Μη μου πείτε, απολαυστικές οι βροχές που πέφτουν από χθες, ανεξαρτήτως προβλημάτων για τα οποία, εν πάση περιπτώσει, δεν χρεώνουμε τις πολλές ευθύνες στις βροχές, αλλά στις υποδομές μας και στους αδιόρθωτους μηχανισμούς μας. Και μπορώ να στηρίξω με 10.000 παραδείγματα αυτό που έχω πει, αδιόρθωτοι μηχανισμοί. Εν πάση περιπτώσει, απολαυστική ελπίζουμε να είναι και η βραδιά η ποδοσφαιρική, με τις δύο ομάδες μας που συμμετέχουν στη Link Phase του Europa Link και του Conference Link, Ομόνια και Πάφος FC αντίστοιχα. Και θα πάμε λοιπόν απόψε στην Ευρώπη με τη στήριξη τριών καλών φίλων της Αλουμίλ, με πιστοποιημένα προϊόντα για κάθε είδους ακίνητο, την X-Cars, μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες πώλησης αυτοκινήτων στον τόπο μας, και την Vennie Cook & Dine, κυπριακή εταιρεία που ειδικεύεται στην προμήθεια εξοπλισμού, εστίασης, κουζίνας και τραπεζαρίας. Και θεωρώ ότι με τους φίλους μας θα πάμε αρκετά μακριά. Είμαστε ήδη στη League Phase, γιατί όχι και πιο κάτω. Και πάμε αμέσως στον πρώτο αγώνα της ημέρας, στην Σλοβενία, Τσέλι Ομόνια, και στον καλό συνάδελφο Παντελή Παντελή που θα μας περιγράψει το παιχνίδι. Παντελή μου.
3: Καλησπέρα Σάβα, καλησπέρα και στους ακροατές του Sport FM 95. Δεν ξέρω αν μ' ακούτε και πολύ καλά, έχω βάλει τη μουσική.
2: Εξαιρετικά σε ακούμε, εξαιρετικά.
3: Είναι πολύ δυνατή μουσική, προσπαθούν ίσως να δημιουργήσουν ατμόσφαιρα, γιατί από πλευράς κόσμου οι Σλοβένοι μέχρι στιγμή δεν αναμένεται να μαζέψουν και αρκετό κόσμο. Οι φίλοι της Ομόνιας αριστερά μας πάντως έχουν ήδη αρχίσει κάποια συστήματα, μπαίνουν σιγά σιγά στο πέταλο. Εδώ που είναι μέσα σε γύρω από πράσινο γραφή, έτσι ιδιαίτερο κύπελο, όμορφο ρηξέλιε, αλλά και σύγχρονο παράλληλα, με όλες τις αλέσεις και στα δημοσιογραφικά, αλλά και στον αγωνιστικό χώρο το γραφή είναι σε πολύ καλή κατάσταση και ελπίζουμε και η Ομόνια να φύγει με την λίστα.
2: Εδώ έδωσε ο Πανίκος στις εντεκάδες, όμως θα τις ακούσουμε από πρώτο χέρι τώρα από σένα.
3: Να ξεκινήσουμε από την Ομόνια, την οποία ο Φαμπιάνο ξεκινά κατά από το τέρμα, με βασικούς ουσιαστικά, όπως το είπαμε και στις προβλέψεις μας. Τενούχουν οι παλίκες Άσκα είναι στο κέντρο της άμυνας, τον Πάλκο με τα αριστερά, δεξιά ο Τουβέρ. Αντρέου Μεμπάρη είναι το δίδυμο μπροστά από την άμυνα, από Μπράουιτ και εκείνο το θέμα. Τέτοια αλήθεια είναι ότι στο 15 λεπτό που ήμασταν εδώ δεν ήταν στην προπονητή ο Μπράουερ. Πιο μπροστά ο Τάνκοβιτς σε ρόλο επιτελικού μέσου, Μοτνόστα είναι αριστερά, Ευάντρο δεξιά και ο Διονύς στην κορυφή της γραμμής Προύσης. Καμίνσκι, Μιχαήλ, Κακουλή, Στάνασε, Μπράουερ, Μαγιαπέλα, Σίμις, Νεκό, Νεοφύτου, Κωνσταντινίδης, Χριστοφόρου και ο Κουνουνής θα είναι στον πάγκο για τον Φένιμπερ. Τώρα αφορά την ομάδα του Τόραν Τζελίκοβιτς, η Βεδούχη της Τέλιε. Ο Λεμπάρ θα είναι κατά από το τέρμα. Έτσι όπως μας το δίνει ο ΕΦΑ θα το δώσω, αν και υπάρχουν κάποιες διαφοροποιήσεις, δεν προλάβανα τες. Δηλαδή τον αφήνει μας τον έχουν αριστερό μπακ ενώ είναι εξτρέμ. Θα ξαναμπερδέψει τον κόσμο να του δώσουμε τις παίκτες. Στην γραμμή άμυνα θα βγει του Τιφτίνα, Τζούζεκ και Μπέικερ. Πιο μπροστά τριάδα στο κέντρο Ζαπούκοβνικ, Ντάνιελ και Τσίτσιτ. Υποθέτω ότι ο Τσίτσιτ θα είναι ο δεκάρι.
2: Παντελή μου, μην αγχώνεσαι με τους υπολογισμούς. Να τους δούμε μες στο γήπεδο και θα μας τα μεταφέρεις όπως τα βλέπεις μες στο γήπεδο. Οπότε μην αγχώνεσαι. Πού να παίξει. Πολλές φορές έχει αποδειχθεί ότι αυτό που δίνει η UEFA δεν ισχύει.
3: Ακριβώς. Τριάλα μπροστά, να δούμε τους ποδοσφαιριστές. Τσέσλαρ, Ράμερ και Ντουκουλί. Στον πάγκο η Κολάρ, Φρελί, Χρκά, Βέρπιτς, Κπέτιτς, Διουγκού, Τούσα, Τουποβρίσνικ, Κούτρις, ο Κούτσις και ο Ιβάν Τσεκ για την ομάδα του Τζελίκοβιτς που με μια πρώτη ματιά καταλαβαίνουμε ότι έχει προχωρήσει σε rotation, δηλαδή αρκετοί βασικοί όπως είναι ο Κπέτιτς, ο Τούσα, ο Κούτσις είναι στον πάγκο. Δεν ξέρω αν σκέφτεται τον αγώνα της Κυριακής περισσότερο με την Μάριμπορ που είναι αρκετά σημαντικός για την Σέλιε. Διότι της αναμέτρησης από το Αζερβαϊτζάν, όλη η ομάδα πλην του VAR ουσιαστικά. Διαιτητής είναι ο κύριος Έλτσιν Μαρτίγκεφ και στο VR ο Λούκα Παϊρέτο από την Ιταλία.
2: Μάλιστα. Παντελή μου, θα ξαναρθούμε και αργότερα κοντά σου. Ο καιρός
3: είναι πάρα πολύ καλός. Με ένα σακάκι, μια ζακέτα από πάνω, δηλαδή για τους ποδοσφαιριστές.
2: Δεν χρειάζεται ομπρέλα όπως χρειαζόμαστε εμείς εδώ.
3: Όχι, όχι, μα εδώ που είμαστε δύο μέρες στην Ρωμανία είναι πεντακάθαρος ο ουρανός. μόνο το πρωινό έτσι λόγω της ομίχλης δεν βλέπεις. Τον ίδιο μετά που φαίνεται το ίδιο είναι πολύ καλό το καιρό.
2: Σε ευχαριστώ Παντελή μου. Πάμε να συνδεθούμε με τους συναδέλφους, τους καλούς συναδέλφους του Ομόνια TV. Να ακούσουμε τι λέει εκεί ο Ανδρέας ο Δημητρίου.
4: Ένας αντιλαμβάνεται τι θα σημαίνει για την Ομόνια αν μετά από δύο αγώνες έχει 6 βαθμούς. Χωρίς να σημαίνει ότι πάμε για την οκτάδα, αλλά σίγουρα αλλάζει η προοπτική και μας αφήνει να δικαιούμαστε, να ονειρευόμαστε για κάτι πολύ καλύτερο.
2: Μάλιστα. Σαφέστατη τοποθέτηση από τον Ανδρέα. Από ελληνικής πλευράς θυμίζουμε ότι έχουμε 3 παιχνίδια. Παναθηναϊκός Μπόρας στις 7:45 για την Conference League, για την Link Face του Conference League. Στις 10 η ώρα Μαρσέιχ Ολυμπιακός και Ρενς Όφι για το Europa League. Σήμερα φίλες και φίλοι είναι η Διεθνής ημέρα Λευκού Μπαστούνιου. Τι είναι το Λευκό Μπαστούνι? Είναι το μπαστούνι που χρησιμοποιούν οι τυφλοί συνάνθρωποι μας για να περπατούν, να κινούνται στο δρόμο με μεγαλύτερη άνεση και ευκολία. Και η ιστορία του Λευκού Μπαστούνιου, αλλά καλύτερα θα μας τα πει ένας άνθρωπος που το χρησιμοποιεί σε κατά κόρον, γιατί είναι ο ίδιος τυφλός, ήταν και διευθυντής της σχολής τυφλών και επειδή έπαιξε και αυτός στην Ευρώπη, γιατί το 97 είχε αναδειχθεί φύλαθλος της Ευρώπης με απόφαση της UEFA και είναι ένας πολύ καλός φίλος των εκπομπών μας και της ανόρθωης αμοχός του. Ανδρέας Χαβούπης. Καλησπέρα σας κύριε Ανδρέα.
5: Καλησπέρα φίλε Σάβα. Αυτό κύριε Ανδρέα.
2: Καλά το είπα ότι
5: είναι
2: ευρωπαϊκή βραδιά απόψε. Έπαιξε και παίζεις και εσύ η Ευρώπη με τον τίτλο που κατέχεις από το 97.
5: Ναι, εντάξει.
2: Τι υπολογίζεις ότι να κάνουν οι ομάδες μας απόψε?
5: Εγώ θέλω να νικήσουν και οι δύο, αλλά νομίζω ότι θα νικήσει η Ομόνια και η Σοπαλία Πάφος.
2: Μακάρι να είναι έτσι. Και δέχεται και η Πάφος με την ισοπαλία. Δέχεται, ναι, με την Αταλάντα.
5: Ναι.
2: Λοιπόν, θα επανέλθουμε στα του ποδοσφαίρου και στα της ανόρθωσης. Πρώτα όμως να μας πεις για τη σημερινή ημέρα. Τι είναι το Λευκό Μπαστούνι? Εξεκίνησε με έναν καλάμι από τον δεύτερο Ρίτσαρντ Χούβερ. Πρωτοχρησιμοποίησε. Ήταν έναν καλάμι. Εξελίχθηκε και έμεινε στην ιστορία ως το Λευκό Μπαστούνι.
5: Και κατέληξε, οι άνθρωποι το χρησιμοποιήσαν μόνοι τους, όπως και στην Κύπρο. Τη δεκαετία του 80 εμφανίστηκε έτσι μαζικά. Αλλά πριν, εγώ ξέρω, έχει και μερικούς που ένα ύμνηστή που το χρησιμοποιούσαν, που το Κρεμακλίν έρχονται στη σχολή τυφλών και ούτω καθεξής.
2: Από το Κρεμακλίν στη σχολή τυφλών.
5: Ναι, ο αείμνηστος ο Κώστας Αργυρού που ήταν και δάσκαλο της Χωρήν Τυφλών έρχονταν περπατητός που το κάνει με ακλή.
2: Εν υπήρχε όμως τόση κίνηση και τόσο η βαβούρα μέσα στους δρόμους μας. Και ήταν πολύ πιο εύκολη διακίνηση.
5: Ότι το χρησιμοποιούσα κατά κόρον και εγώ χρησιμοποιούν το κατά κόρον που εμπορούσαμε. Τώρα μετά το δεκαετία του 90 να πω ένα φανταστικό περιστατικό που θα τα πει όλα. Ένας τυφλός εκεί στα τείχη της Λευκοσίας περπατούσε με το μπαστούνι και τον πάρε με έναν άλλον που ήταν απέναντί του και λέει του «Μα είσαι και εσύ τυφλός». Λέει του άλλος «Γιατί λες ότι είμαι τυφλός?» «Επειδή περπατάς και εσύ, μόνο οι τυφλοί περπατούν», λέει του.
2: Είναι στιγμές που αναδεικνύουν και το πρόβλημα αλλά έχουν χαραχθεί και στην ιστορία.
5: Ναι, αφού από έρευνα που το ξέρουμε όλοι της ιελεκτικής που έγινε πριν λίγες μέρες, αποδείχτηκε ότι τα 63% που πια λεωφορείο είπαν δεν θέλουν να ξαναπιάουν. Δεν επικρίνω κανέναν. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι όλος ο πληθυσμός που κατοικούσε σε έναν ολόκληρο νησί κατοικά σε μισόν και αυτός αυξάνεται. Δηλαδή ναι μεν πρέπει να γίνουν έργα, να φύγουν τα δέντρα από τα... Να φύγουν, εγώ δεν θέλω να φύγουν. Να διορθωθούν τα πεζοδρόμια. Πεζοδρόμια σπασμένα, δέντρα και ούτω καθεξής.
2: Πολλές περιοχές δεν έχουν καθόλου πεζοδρόμιο.
5: Ναι.
2: Σε ναι, πάρα πολλές περιοχές. Σε πάρα πολλές περιοχές δεν υπάρχει πεζοδρόμιο.
5: Πού θα περπατήσεις, δηλαδή αν αντορμήσεις και περπατήσεις, και... πρέπει που πριν να κάνουμε και ασφάλεια, όταν να πιάει η οικογένεια σε αποζημίωση να μας πατήσει.
2: Και αρχίσαν και κατασκευάζουν αυτά τα καινούργια πεζοδρόμια, εκεί και όπου υπάρχει χώρος για να τα φτιάξουν, εν πάση περιπτώσει, με τα κίτρινα τα πλακάκια, όπου μας έχουν πει είναι για τους... για το περπάτημα των τυφλών και την διευκόλυνση των τυφλών στην ανθρώπινη μας.
5: Επίσης κάνουν και ράμπες.
2: Αλλά θα κάνουν σε απομακρυσμένες περιοχές όπου σπάνια μπορεί να περπατήσει εκεί ένας. Εδώ κάνουν άνθρωπος που δεν έχει προβλήματα όρασης, δεν περπατάει εκεί. Πόσο μάλλον ένας συνάνθρωπος μας.
5: Δεν το πω, έφερα να πω με το περιστατικό, αφού δεν υπάρχει τρόπος. Δηλαδή πρέπει να ρισκάρεις πολύ να ρισοκινδυνεύσεις στο τέλος.
2: Και ακριβώς η ημέρα καθιερώθηκε γιατί πρέπει από τη μια να ενημερώσουμε το κοινωνικό ναι. σύνολο και τους αρτιμελείς πολίτες για τα δικαιώματα των ατόμων με οπτική αναπηρία και από την άλλη να υπερθυμίσει την ανάγκη για προσβάσιμες πόλεις, σωστή κύριο. Συμπεριφορά στους δρόμους και σεβασμό στη μετακίνηση όλων των πολιτών. Και εδώ νομίζω ότι παίρνουμε ένα προβίβαστο, κύριε Αντρέα.
5: Πολλά προβίβαστο. Μακάρι να ήταν εδώ μόνο.
2: Είναι παντού. Και στην Ελλάδα που άκουα σήμερα τον πρόεδρο της αντίστοιχης οργάνωσης
5: ναι.
2: των τυφλών συνανθρώπων μας στην Ελλάδα που έλεγε ακριβώς τα ίδια που λέμε εμείς τώρα για την Κύπρο.
5: Ναι, ναι. Είναι πρόεδρος των τυφλών και των αναπηρών γενικά. Έχουν τα ίδια προβλήματα, όμως στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη χρησιμοποιούν πολύ το λευκό μπαστούνι οι Ελλαδίτες.
2: Εμείς δεν το
5: χρησιμοποιούμε. Κακώς καλώς το χρησιμοποιούν. Υπάρχει και πιο εύκολο που τη δική Λευκοσία, Λεμεσόν και ούτω καθεξής.
2: Γιατί αυτή η άνεση χρήσης του λευκού μπαστούνιου στην Ελλάδα σε σχέση με την Κύπρο, αφού έχουμε τα ίδια
5: και
2: προβλήματα.
5: Και τα πεζοδρόμια και οι δρόμοι είναι πιο κατάλληλοι έναν και δεύτερον είναι και καμιά φορά η μετάδοση.
2: Είναι και μεγαλύτερος ο πληθυσμός των συναδέλφων μας με προβλήματα όρασης.
5: Όχι, είναι μεγαλύτερος, αλλά πιο οργανωμένοι μεταξύ τους, επηρεάζει ο ένας τον άλλο. Έχει πολλά κοινωνιολογικά προβλήματα. Ας πούμε να πω έναν που θέλει, δεν είναι, αλλά θα το πω. Χαρακτηριστικό το ότι έχει πολλά αντρόγινα που είναι και οι δύο τυφλοί. Εδώ σπάζω το κεφάλι μου για να ακούσω έτσι περίπτωση.
2: Άρα ο ένας από τους δύο που δεν είναι τυφλός καθοδηγεί όταν βγουν για τον περίπτωση. Ναι, εδώ, μιλώ για εδώ, γιατί έφερες το παράδειγμα για την
5: Ελλάδα,
2: Κύπρο.
5: Είναι συχνόν το φαινόμενο τυφλός με τυφλή.
2: Άρα εκεί είναι υποχρεωμένοι να χρησιμοποιήσουν το λευκό μπαστούνι.
5: Ναι, έχουν σε το. Θέλει ανάλυση. Έχουν τόση επαφή μεταξύ τους τα άτομα με οπτική αναπηρία που επηρεάζονται και επηρεάζονται και στο περπάτημα. Μάλιστα. Με το λευκό μπαστούνι.
2: Και με το λευκό μπαστούνι. Έτυχες να πάει με το λευκό μπαστούνι και στην εξέδρα, στο γήπεδο.
5: Όχι, εγώ προτιμώ με το.
2: Ποτέ δεν επίεσαι με το λευκό μπαστούνι.
5: 14 εισιτήρια διαρκείας προτιμώ για να μου λένε και τζίνιδες απόψεις τους εκτός από ό,τι ακούω και λοιπά ή ραδιόφωνον ή από κοντά και ούτω καθεξής.
2: Δηλαδή, με αυτά τα εισιτήρια διαρκείας που μας είπες, τι εννοείς?
5: Έχουμε 14 εισιτήρια.
2: Η οικογένεια
5: μου στην το Freedom Αντώνης Παπαδόπουλος.
2: 14 εισιτήρια διαρκείας η οικογένεια.
5: Ναι. Και θέλουμε κι άλλα. Εντάξει. Ένα έχει εκεί κοντά.
2: Ρωτάω ο φίλος 544, αφού αφήνει το σεβασμό του στον κύριο Ανδρέα, ρωτήστε τον με την ευκαιρία εάν θα ανακάψει η ομάδα μας.
5: Θα ανακάψει και σίγουρα για φέτος. Εμένα στόχος μου είναι να σωθούμε, αλλά εύκολα. Και από το καλοκαίρι θα τα πούμε με όλους.
2: Τι μήνυμα στέλνει στον Χρήστο τον Μαραγκό, τον οποίο χάρηκες και ως ποδοσφαιριστής της Αόρθωσης?
5: Πολλά χρόνια. Είναι εξαίρετος χαρακτήρας, από τότε που ήταν ποδοσφαιριστής, ήσυχος, αγωνιστικός, πεισματάρης. Εκείνο που του συστήνω είναι αυτό που κάνει. Υπομονή και πείσμα. Και θα περάσει και αυτή η μεγάλη δυσκολία.
2: Αυτή η μπόρα. Θα περάσει και αυτή η μπόρα.
5: Αυτή η μπόρα που είναι το
2: εδώ επέρασε η θύελα το 1974 και δεν έλγησε.
5: Και αντέξαμε. Να μην αντέξουμε τώρα.
2: Εξακολουθείς να πηγαίνεις στο γήπεδο?
5: Ναι, εκτός έδρας τα εγγόνια μου θέλουν να πηγαίνουν, αλλά προσπαθώ να τα παρακινώ να μην πηγαίνουμε για τους γνωστούς λόγους επεισοδίων κλπ.
2: Για λόγους ασφάλειας.
5: Αλλά εκτός έδρας πηγαίνουμε.
2: Είναι τραγικό τούτο που μας είπες, δηλαδή να θέλει ένας τυφλός συνανθρωπός μας με τα εγγονάκια του να πάει σε έναν αγώνα, αλλά να φοβάται τα επεισόδια. Είναι τραγικό αυτό το πράγμα.
5: Πέσαν πέτρες και πράγματα, έθερο από τα επεισόδια, πριν να έχω εγγονάκια. Και ήμουν με τα παιδιά μου, δύσκολες καταστάσεις, μέχρι που κατάγγειλα επεισόδια και βρήκαν τους δράστες στη Λεμεσό.
2: Στη Λεμεσό.
5: Αλλά τώρα τα εκτός έδρας τα παρακολουθώ στο σπίτι του γιού μου με τα τρία μου εγγόνια. Έχω και μια εγγονούλα τώρα 1,5 χρόνο από την κόρη μου.
2: Να τους χαίρεσαι όλους, κύριε Ντρέ.
5: Υποχρεωτικά για μένα από την τηλεόραση, γιατί προτιμώ το ραδιόφωνο.
2: Πες μας για, ακριβώς, πες μας γιατί προτιμάς, αντί να κάθεσαι και να ακούεις τον ήχο από την τηλεόραση, γιατί προτιμάς το ραδιόφωνο.
5: Γίνεται η δουλειά μου και από την τηλεόραση, μου τα λένε και τα γκόνια μου και τα παιδιά μου, αλλά το ραδιόφωνο είναι πολύ πιο περιγραφικό και δεν επικρίνω την τηλεόραση. Η τηλεόραση αφού...
2: λογικά να μην είναι τόσο περιγραφική η τηλεόραση, είτε τη βλέπει την εικόνα και ο θεατής.
5: Τη βλέπει την εικόνα, επειδή έβλεπα εγώ πρώτα, ξέρω καλά, πρόλαβα την τηλεόραση.
2: Μέχρι ποια χρονιά την είχες προλάβει, κύριε Ανδρέα, απλώς για να τα συζητήσαμε και άλλες φορές, αλλά...
5: Ήμουν 17 χρονών, δηλαδή 68-69.
2: Που δεν είχε τότε ποδόσφαιρο στην τηλεόραση.
5: Όχι, απλώς λέω την τηλεόραση είναι ως τηλεόραση.
2: Ναι. Ως μέσο ενημέρωση.
5: Αλλά έδειχναν άλλα πράγματα, γενικά όμως...
2: Έδειχνε μπάλιν και αγγλικά στιγμιότυπα κάθε Πέμπτη.
5: Έδειχνε
2: αγγλικά. Ναι. Και πάλι. Έδειχνε και πάλι. Θυμάσαι την πάλι που έδειχνε.
5: Και την πάλι, ναι, μου άρεσε.
2: Λέγεται από πολλούς ότι ήταν το αγαπημένο άθλημα του αρχιεπισκόπου Μακαρίου και γι' αυτόν το έπαιζε το ρίκ την πάλι. Έτσι λέγουν.
5: Δεν το ξέρα.
2: Λοιπόν, εγγράφτηκε κάπου και το διάβασα εγώ σε μια έρευνα που είχε γίνει.
5: Το θέμα είναι ότι εμένα με βολεύει.
2: Είναι και η λογική αυτό που υπαγορεύει, αυτό που μας έχεις πει. Το υπαγορεύει και η λογική. Διότι είναι... ο ραδιοφωνικός σχολιαστής, για να δώσει την εικόνα που δεν έχει ο ακροατής, περιγράφει πολύ περισσότερο. Μάλιστα.
5: Λέει πολύ.
2: Άρα
5: περισσότερο.
2: Αυτό διευκολύνει και εσάς περισσότερο.
5: Εμένα που δεν βλέπω.
2: Εσένα που δεν βλέπω.
5: Αλλά... δεν πειράζει. Τα εκτός έδρας απολαμβάνω τα εγγόνια μου πιο πολύ και τα παιδιά μου.
2: Άιστε.
5: Που είμαστε όλοι μαζί, είναι η παρέα και από την τηλεόραση.
2: Μια πολύ εύστοχη ερώτηση από τον φίλο 053. Στην εποχή τεχνητής νοημοσύνης, πώς η τεχνολογία έρχεται να βοηθήσει τους τυφλούς, κύριε Ανδρέα?
5: Έρχεται, διότι ήρθε πολύ ας πούμε το τηλέφωνο τούτο που με πήρατε τώρα, είπε τον αριθμό πρώτα και μετά σου απάντησα.
2: Σου είπε το τηλέφωνο τον αριθμό.
5: Το ίδιο.
2: Μάλιστα.
5: Και διάφορα, έχει πολλά πράγματα η τηλεόραση, αφού διαβάζεις το βιβλίο χωρίς να το κάνεις μπρέιλ, με ειδικό μηχάνημα περίπου που επιχορηγείται σχεδόν πλήρως από το κράτος, 2000. Και διαβάζεις το βιβλίο κανονικά, δεν αναγκεί να γίνει μπρέιλ.
2: Ο τόνος της φωνής σου δίνει τόση αισιοδοξία και τόση αυτοπεποίθηση, κύριε Ανδρέα, που μας κάνει και εμάς να νιώθουμε έτσι πιο άνετα όταν μιλούμε μαζί σου.
5: Έχεις δίκιο, αλλά έτσι νιώθω έτσι.
2: Έτσι εκφράζεσαι, είσαι αυθεντικός. Σάβα μου, τα χαιρετίσματα μου στον Ανδρέα από εμένα το Panic, που έχω το ίδιο πρόβλημα από την Πάφο με αγάπη. Ο φίλος μας ο Panic είναι ο παδός της Πάφος FC. Ήταν πρώην ραλίστας.
5: Κατάλαβες ποιος είναι. Από τις εκπομπές σου, του αντεύχομαι και του εύχομαι εγώ. Προβλέπω ισοπαλία, αλλά νίκη είναι απόψε.
2: Σου είπα, νομίζω ότι ο φίλος ο Πάνικ θα είναι παραπονημένος αν πιάσει ισοπαλία απόψε, είπα. Φως.
5: Ναι, γι' αυτό σου λέω. Προβλέπω ισοπαλία, αλλά
2: και
5: εύχομαι νίκη.
2: Να ευχαριστήσω και τον φίλο 006, ο οποίος λέει το εξής, κύριε Ανδρέα. Απόλυτος σεβασμός από ένα από ελίστα.
5: Έτσι, εγώ τους σέβομαι. Όλους τους οπαδούς σέβομαι, όλων των ομάδων. Τάνι να είναι αυτοί που είναι. Εκείνοι που λένε και τα τονίζουμε στα μέσα μαζικής επικοινωνίας που κάνουν τα επεισόδια είναι οι πολύ πολύ λίγοι και τους αφήνουμε να αμαυρώνουν την εικόνα του οπαδού.
2: Σωστά υπολόγισες, φίλε 700, με τον κύριο Χαπούπη μιλούμε και μιλούμε γιατί σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα Λευκού Μπαστούνιου. Τον μπαστούνι, το οποίο για δεκαετίες διευκόλυνε και διευκολύνει ακόμη.
5: Στην Ευρώπη κάνει θράψεις.
2: Κάνει θράψεις στο λευκό μπαστούνι. Μάλιστα. Κύριε Ανδρέα, θα σε αφήσω να παρακολουθήσεις τα παιχνίδια. Αρχής γενομένης από το
5: Τσέλιο. Τώρα από το Ομόνια Τέλιε.
2: Ναι, Τσέλιο Ομόνια. Και
5: Τέλιε Ομόνια, εκτός από εσάς για τη σύνθεση από το ραδιόφωνο σας.
2: Είναι εδώ δίπλα μου.
5: Είναι εδώ
2: ο Παντελής. Είναι εδώ δίπλα μου ο Μάριος Αντωνίου, ένα από τα καινούργια παιδιά, ο οποίος έχει την ευθύνη του ήχου εδώ, αλλά είναι και μουσικός δημιουργός. Έκαμε και τραγούδια με τον Μπασχαλίδη, με τη Ρίτα Αντωνοπούλου. Διακόπτω για να σου πω ότι απόλυτος σεβασμός για τον κύριο Ανδρέα, τον οποίο σε κάθε εντός έδρας αγώνα τον παρακολουθώ με τι πάθος ζει το παιχνίδι, λέει ο φίλος 711, ο οποίος προφανώς είναι φίλος της ανόρθωσης.
5: Εντάξει, εμπάθος, αφού το είναι μου. Αν για το τραγούδι που να με ρωτήσεις που προτιμώ.
2: Όχι.
5: Το χώμα που
2: ναι, αλλά επειδή το, μεταδώσαμε αρκετές φορές μαζί σου αυτό το τραγούδι, είπαμε απόψε να σου αφιερώσει.
5: Ό,τι θέλεις.
2: Θα σου αφιερώσει ο Μάκε. Ποιον τραγούδι θα αφιερώσει. Έλα Μάκε κοντά στο μικρόφωνο, σε παρακαλώ.
6: Τη Ήρυδα, τα χρώματα, κύριε Ανδρέα.
2: Τα χρώματα τη Ήρυδα. Γιατί μπορεί να μην τα βλέπεις, αλλά τα αισθάνεσαι καλύτερα. Από εμάς.
5: Αφού σου είπα, τα θυμούμε όταν τα έβλεπα και καλά που τα έβλεπα. Εντάξει, σε μια άλλες ιστορίες το αν είναι καλύτερα να μην έβλεπες πρώτα ή μετά, αλλού είναι έτσι, αλλού είναι έτσι.
2: Μάλιστα.
5: Εν πάση περιπτώσει, εγώ τα απόλαυσα όλα και τα θυμούμε καλά και δεν θέλω να τα ξεχάσω.
2: Όχι μόνο τα απόλαυσες όλα.
5: Και τα αναπολώ.
2: Άφησες και το αποτύπωμα σου ως διευθυντής της Σχολής Τυφλών. Νομίζω ότι πολλές καινοτομίες.
5: Έτσι λένε οι άλλοι.
2: Έτσι λέω κι εγώ, γιατί ευγείωσα σε κάναμε και εκπομπές από εκεί, οπότε
5: τώρα
2: ξέρω από πρώτο χέρι.
5: Στην εκπαίδευση και η κόρη σου.
2: Ναι, είναι εκεί και το κορίτσι.
5: Οι άντροι.
2: Οι άντροι. Να σε καλά, κύριε Ανδρέα.
5: Εύχομαι και είμαι σίγουρος ότι θα πάει πολύ καλά, θα το αγαπήσει από κοντά.
2: Από καρδιάς. Από καρδιάς θα της το μεταφέρω. Κύριε Ανδρέα, απόλαυσε το τραγούδι που σου χαρίζει ο Μάκη με τη φωνή του.
5: Ναι, θα τα ακούσω από το ραδιόφωνο.
2: Σε ευχαριστώ πολύ.
5: Θα σε ευχαριστώ και εσέναν και το Μάκη και όλους που τον ακούω και σε άλλες εκπομπές και κάνει τον ηχολήπτη.
2: Ναι, είναι ο αρχηγός, να με, σαν τον αρχηγό.
5: Να
2: σε καλά, κύριε Ανδρέα. Πάμε με τα χρώματα της Ήρυδας.
5: Και στον Παύλο.
2: Να σε καλά.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Εγώ σε ευχαριστούμε.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Σύντομη ενημέρωση από τη συντακτική ομάδα της Καθημερινής. Με την έκδοση της Ναύτεξ θα αποδεσμευτούν και τα 25 εκατομμύρια ευρώ της κυπριακής συνεισφοράς του GSI. Ανέφερε σήμερα ο Υπουργός Ενέργειας. Το κόστος θα μετακλειστεί στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος, όπως εξήγησε. Μεγαλύτερη ευελιξία από την Ευρωπαϊκή Ένωση για αντιμετώπιση των αυξήσεων στα καύσιμα ζητά ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης από τις Βρυξέλλες, όπου συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. 17 συλλήψεις ανακοίνωσε η αστυνομία στο πλαίσιο προληπτικών επιχειρήσεων. Πρόκειται για διαφορετική υπόθεση από τη συμπλοκή στη Λεμεσό, για την οποία συνελήφθησαν 11 πρόσωπα. Ταλαιπωρία προκάλεσαν οι καταρακτώδες βροχές που καταγράφηκαν σήμερα στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού Πάφου σε συνέχεια των χθεσινών προβλημάτων από την κακοκαιρία. Υπό μελέτη, αλλά χωρίς χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης για ενδεχόμενες ποινικές διώξεις στην υπόθεση των αρρώσακων Τακάτα, δήλωσε ο Γενικός Εισαγγελέας.
2: Το δελτίο καιρού φέρνει κοντά σας η X-Cars για την καλύτερη ποιότητα με εμπιστοσύνη και αξιοπιστία.
1: Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες θα έχει ο καιρός σήμερα με σταδιακή εξασθένιση των φαινομένων.
3: Αγάπη, φούσκωσα.
4: Μη σκάς. Μπακτεφλόρα.
3: Αγάπη, το μωρό κλαίει.
4: Ηρέμησε. Μπακτεφλόρα.
3: Αγάπη, τι έχεις?
4: Η κοιλιά μου.
3: Αφού ξέρεις, Μπακτεφλόρα.
5: Ολοκληρωμένη σειρά Μπακτεφλόρα με προβιωτικά.
3: Για την ομαλή λειτουργία του εντέρου.
5: Αγάπησε το μικροβίωμά σου.
3: Βρες και εσύ το δικό σου Μπακτεφλόρα.
5: Προϊόν γνωστοποιημένο στο νεό. Δεν υποκαθιστά την ισορροπημένη διατροφή.
3: Από την Ολόνια. Νοιαζόμαστε φυσικά για εσάς.
6: Κυρίες και κύριοι, συνδεόμαστε με την πρώτη αστροναύτισσα που πάτησε στο Noviverse από την Novibet. Πες μας, τι βλέπεις?
7: Βλέπω ένα νέο κόσμο γεμάτο Novicoins για...
6: Εσένα! Βλέπεις Novicoins που τα μαζεύεις και τα εξαργυρώνεις σε free bet, α? Αυτός είναι ένας πραγματικά νέος κόσμος.
7: Ναι, αλλά μήπως να τα πεις εσύ?
6: Το ρωτάς! Κυρίες και κύριοι, η εμπειρία ενός νέου κόσμου έφτασε. Noviverse by Novibet. Ένας νέος κόσμος προνομίων για σένα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
8: Κάθε παιδί έχει τη δική του φωνή και αξίζει ένα σχολείο που ξέρει να την ακούει. Στο Olympion, από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, βλέπουμε το παιδί, όχι απλώς τον μαθητή. Με σύγχρονες μεθόδους, ελληνόφωνο πρόγραμμα και ενισχυμένα αγγλικά, χωρίς φροντιστήρια. Ένα ασφαλές και ανθρώπινο περιβάλλον. Το πρώτο βήμα, μία επίσκεψη. Κλείστε την επίσκεψή σας σήμερα στο olympion.ac.cy. Olympion, υπερήφανο μέλος της Globeducate.
9: Και η Shell απονέμει τον Jeep Avenger στον Μιχάλη!
10: Ευχαριστώ! Θέλω να ευχαριστήσω τη Shell, τη γυναίκα μου και εμένα που το πίστεψε. Α, και την πεθερά μου που δεν το πίστευκε.
11: Μιχάλη, μιλάς μόνος σου, παλέ.
12: Κάμνο προ. Που να έρθει η ώρα να είμαι έτοιμο.
13: Βάλε 20 λίτρα καύσιμα τελευταίας γενιάς Shell V-Power, κατέβασε την εφαρμογή Shell Go Plus και διεκδίκησε ένα από τα 3 Jeep Avenger. Επιβράβευση που νιώθεις, προνόμια που κερδίζεις.
14: Το στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται χαρακτήρα. Στη Navy and Green, η διαχρονική κομψότητα συναντά την ποιότητα και την άνεση. Ανακαλύψτε αντρικές συλλογές από premium υφάσματα με προσεγμένη κατασκευή και σύγχρονο design που διατηρεί την κλασική του αξία. Για κάθε περίσταση, για κάθε στιγμή της ημέρας. Από το γραφείο μέχρι την κερκίδα. Επισκεφτείτε τη Navy and Green στο Kings Avenue Mall στην Πάφο. Navy and Green. Το στυλ που μένει διαχρονικό.
15: Παναρισμένες λωρίδες κοτόπουλου εξαιρετικής ποιότητας αποκλειστικά στις Αλφαμέγα. 250 γραμμάρια, μόνο 3,39. Αλφαμέγα για κάθε μέρα.
16: Η ERB Ασφαλιστική και η Αστυνομία Κύπρου, τμήμα Τροχέας Αρχηγείου, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Οδικής Ασφάλειας, σας προσκαλούν σε ανοιχτή εκδήλωση για το κοινό το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο Μετρόπολης Μολ στη Λάρνακα, από τις 10 το πρωί μέχρι και τις 2 το μεσημέρι. Στην εκδήλωση θα υπάρχουν διαδραστικά εκπαιδευτικά παιχνίδια, ειδικός εξοπλισμός του τμήματος Τροχέας, ξυλοπόδαρος, live link, μοτοσυκλετιστές από τη λέσχη μοτοσυκλετιστών, αλλά και πολλές εκπλήξεις και δώρα για μικρούς και μεγάλους. Σας περιμένουμε. Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Για να μην αφήσουμε τα όνειρά μας να γίνουν συντρίμια. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
17: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Murphy's Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 9631-3263.
0: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
18: Ξανά μαζί, φίλες και φίλοι, για τη συνέχεια της εκπομπής μας. Πάμε να ακούσουμε την χορηγία μας.
2: Είναι κοντά σας η Αλουμίλ, η X-Cars και η Venico Gendine.
18: Τους οποίους ευχαριστούμε ξανά και με τους οποίους προσδοκούμε να πάμε και πέραν της League Face μαζί με τις ομάδες μας. Και πάμε στον Παντελή, αφού χαιρετήσω τον φίλο των 700, ο οποίος δίνει τα εύσημα στην θυγατέρα του κυρίου Ανδρέα Χαπούπη. Ήταν συμμαθητές, ήταν υπέροχος άνθρωπος, λέει. Είχε σωστές υποδομές μέσα του κυρίου Ανδρέα Χαπούπη, φίλε 700. Να χαιρετήσω για τον καλό μου φίλο και συνάδελφο Ανδρέα εκεί στο Παλιομέτωχο. Να σε καλά, Ανδρέα μου, ο οποίος εύχεται καλή τύχη σε όλες τις ομάδες, και στο φούτσαλ αλλά και στις ομάδες μας που παίζουν απόψε στην Ευρώπη. Να σε καλά, Ανδρέα μου, να σε καλά. Πάμε στον Παντελή μου. Παντελή.
19: Καλησπέρα ξανά, Σάβα. Καλησπέρα και στους ακροατές του Sport FM 95 από το στάδιο Δεζελέ. Αγιό στάδιο είναι χορηγική ονομασία στου αγώνε τη UEFA ουσιαστικά. Έχουμε και παρόμοια περίπτωση με το

0: για τις ενδεκάδες τα γρήγορα. Πρώτα με την Ομόνια, Φαπιάνο είναι κατά από το τέρμα. Ο αριστερά προσδεκτά στην γραμμή άμυνα, Πάλκο με τη Σάπκα του Νιμπαλί και του Βεν. Τη μεσά γραμμή Μάρικ με τον Αντρέου και πιο μπροστά σε ρόλο επιτελικού ο Τάνκοβιτ. Ο Τρόσα είναι αριστερά, Ευάντρο δεξιά και ο Ντιονύ στην κορυφή τη γραμμή Κρούση. Καμίτσκι, Μιχαήστα, Κουλή, Τάνασεν, Τράουερ, Παγιαμπέλα, Τσίμι, Τσινεκό, Νεοφίτου, Κωνσταντινίδη, Χριστοφόρου και Κουνουνί είναι στον πάγκο για το Σένιμπερ. Όσον αφορά την ομάδα του κ. Ζελίκοβιτ, Τσέλγε, Λεμπάν είναι κατά από το τέρμα, Αφίλη, Τουτίστινα, Τζούτεκ, Μπέικερ, Τζαμπούκοβνικ, Ντάνιελ, Ιτσι, Τέσλαρ, Κράμερ και ο Τούκουλη ξεκινούν την αναμέτρηση. Κολάρ, Φρέλι, Τερκά, Βέρπιτ, Κβέτσι, Τιουγκού, Τούσα, Σουχοβρίσνικ, Κούτρι, Κούτσι και ο Ιβάντσεκ είναι στον πάγκο. Διατήρηση της αναμέτρησης από το Αζερβαϊτζάν, όπως είπαμε, ο κ. Έλτσιν Μαφίγε και στο VAR ο Λούκα Παϊρέτο. Τώρα έχουμε την καθιερωμένη λήψη του νομίσματος με τους δύο αρχηγούς, Ταπούκοφνη και Φαπιάνο, βέβαια για την Ομόνια. Περίπου είναι κοντά στις 4.000, δεν νομίζω να είναι παραπάνω, οι φίλοι της Θέλη δηλαδή, είναι πια στην οποία, η κερκίδα στην οποία είναι η κάμερα, έτσι όπως δεν βλέπετε εσείς από το τηλεοπτικόπλανο, είναι τελείως άδεια. Υπάρχει κόσμος στα πέταλα και στην κεντρική εξέδρα την οποία βρισκόμαστε και εμείς. 500 περίπου φίλοι του Τρυφυγιού προσπαθούν να σπρώξουν την ομάδα τους στην νίκη. Η Θέλεια η οποία αγωνίζεται με κάποιες αλλαγές, όπως είπα, ίσως να σκέφτεται και το παιχνίδι της Κυριακής με την Μάριμπορ, γιατί έχει κάνει αλλαγές. Έχει βασικού στον πάγκο. Από την άλλη ο κύριος Πέρκ έχει ρίξει το καλύτερο δυνατό υλικό που είχε. Πλην τον Μπράιουερς που δεν ήταν σε θέση να ξεκινήσει δηλαδή, αλλά και ο Μάρτιν είναι μια άκρος αξιόλογη επιλογή μαζί με τον Ανδρέου. Άλλωστε είχαν ξεκινήσει το ευρωπαϊκό ταξίδι φέτος, μετά πήγε τον Μπράιουερς στην αστική ενδεκάδα.
1: Και η Ομόνια ξεκινά από τη 15η θέση, παρόλο ότι είναι 16 ομάδες που έχουν κερδίσει στην πρώτη αγωνιστική, η Ομόνια ξεκινά, είναι τοποθετημένη στην 15η θέση.
0: Μόλις έχει ξεκινήσει το παιχνίδι Σάβα με τον Τάνκοβιτ να δίνει πιο πίσω στον Μάριτ. Τώρα είναι ο Παναγιώτης Ανδρέου με την μπάλα. Δίνει πιο πίσω στον Γιούπο Μιτσάτκα, αυτός αριστερά, στον Βάλκοβιτ ο οποίος αγωνίζεται στην πατρίδα του. Ήταν και πόλος έλξης για τα μέσα της πατρίδας του. Χθες έδωσε 3 με 4 συνεντεύξεις ο ποδοσφαιριστής της Ομόνιας. Ήταν μια μέρα στην οποία κλείθηκε και η Ομόνια βέβαια έδωσε το και για να το κάνει αυτό. Πάει να βγει στην επίθεση η Ομόνια με τον Μοτρόλα από αριστερά. Δεν προλαβαίνει και κερδίζει με τον μέρος 44 ο Μπέικερ, ο οποίος γυρίζει πίσω στον Λεμπάν, τον τερματοφύλακα. Βάζει πίεση η Ομόνια με τον Διονύ εκεί στην περιοχή των γηπεδούχων, αλλά με το νούμερο 19 ο Σταυρούκοβνικ έχει έρθει αρκετά πίσω για να βοηθήσει να βγάλει την ομάδα του από την πίεση. Και τώρα είναι ο Σέσλαρ που κρατά μπάλα, στήλισε μπάλα πάνω στον Ντουβέν και έτσι έχουμε πλάγιο για την Σελιέ, το εκτελεί στα γρήγορα ο Τουτίσκινας. Παίζει με τον Ζαμπούκοβνικ, αυτός με τη σειρά του πιο πίσω για τον Ζούτζεκ και πιο δεξιά στον Μπέικερ. Το δεξί μπάκι Τσέλιε, η αμυντική της των γηπεδούχων ουσιαστικά ανταλλάζουν κάποιες κοντινές πάσες. Βλέπουμε και τον Διονύ και τον Τάνκοβιτ να κινούνται συνέχεια να μην αφήνουν να κυκλοφορεί την μπάλα Τσέλιε που πάει ξανά πίσω στον τερματοφύλακα τον Λεμπάν. Βάζει πίεση ο Τάνκοβιτ, γίνεται το λάθος καθώς η απομάκρυνση του όπως καταλήγει στον Ντουβέν, ο οποίος θέλει όμως τελικά πιο πίσω για να χτίσει από την αρχή αυτή την προσπάθεια η Ομόνια. Βρισκόμαστε στο δεύτερο λεπτό. Τσέλιε και Ομόνια 0-0 για τη δεύτερη αγωνιστική της League Face του Europa League. Το τριφύλι μετά το τρίποντο απέναντι στη Σέλτα. Ένα τρίποντο και σήμερα θα σημαίνει ότι θα ανέβει αρκετά στο βαθμολογικό πίνακα και θα μπορεί να δει με άλλο μάτι η διοργάνωση καθώς θα μείνουν 6 παιχνίδια. Ναι, μεν είναι ακροεκλογικές ομάδες και οι επόμενοι της αντιπάλοι, αλλά μπορεί να διεκδικήσει είσοδο στην 24 καθώς 6 παιχνίδια. Είναι πολλά και αν φτάσει στους 6 βαθμούς, βέβαια πιθανολογούμε τώρα, μέχρι και την τελευταία αγωνιστική, δηλαδή τον Ιανουάριο, θα είναι στο παιχνίδι της πρόκρισης. Δηλαδή σε 3 μήνες, ακόμη και αν μείνει στους 6, θα είναι εκεί. Πήγε να βγει μπροστά η Ξέλη, όμως ο Μπάλκοβιτ διαβάζει σωστά τη φάση και διώξε. Όπως μπάλα πάει στη μεσαία γραμμή με ένα πλάγιο της Ξέλη, το οποίο θα εκτελέσει ο Ντάνιελ. Πιτσίτς. Περιμένει ο Τίτσι, τώρα εκτελεί, πιο πίσω πάει μπάλα για τον Τουτίσκινας. Αυτή γίνεται το λάθος, λάθος την εννόηση από τη Ξέλη και το πλάγιο θα είναι ακριβώς το ίδιο σημείο για την Ομόνια τώρα με τον Τουβέρν. Από δεξιά πως γίνεται το τριφύλι στην επίθεση. Εκεί εκτέλεσαν το πλάγιο, δεν έκανε καλό κοντρόλ ο Μπέικερ. Μάλλα κατέληξε πίσω στους πράσινους τον Τουβέρν για τον Κουλή.

0: Κουλιβαλή με τη σειρά του πιο πίσω στον Φαμπιάνο. Αυτό για τον Σάτκα μέσα στην περιοχή των Μπρατινών. Η Μπαλά βάζει πίεση ψηλά. Αυτή τη φορά Μπαλκοβέτ πιο αριστερά προσπαθεί να περάσει σε Μοτνόρ. Τον επιτηρείο Μπέικερ καταφέρει να περάσει ο Μοτνόρ. Όμως ο Λεμπάνη είχε πει εκτός περιοχής και απομάκρυνε πριν γίνει επικίνδυνος ο Μοτνόρ. Όμως έδιωξε όπως. Και το κλάγιο τώρα είναι για την Ομόνια με τον Γιούρεν Μπαλκοβέτ να παίρνει μπάλα στα χέρια. Ο Σλοβαίνος βρίσκει τον Παναγιώτη Ανδρέου, ποιος προσπάθησε να δώσει στον Τάνκοβιτς. Έγινε το λάθος, ο Μάριτ εγκαίρος κατάφερε να φτάρει μπάλα πριν γίνει επικίνδυνος ο Κράμερ, ποιος προσπαθούσε να κάνει κάθε την κίνηση. Ευάντρο με την μπάλα, παίζει με Παναγιώτη Ανδρέου, Ευάντρο αλλάζει ωραία διαγωνία για Μοτνόρ, μπαίνει μέσα στην περιοχή, είναι και ο Διονύτου γυρίζει, δεν ήταν καλή η πάσα του, μεγάλη προϋπόθεση για την Ομόνια. Στο τέταρτο λεπτό η παράλληλη πάσα του Μοτνόρ από αριστερά, αν ήταν λίγο πιο μπροστά θα την προλάβαινε και ο Διονύ, ο οποίος δεν ήταν σε θέση offside, τελικά πήγε πιο πίσω από ό,τι θα την περίμενε ο Γάλλος. Η Ομόνια ξανά με την μπάλα, έχει μπει καλύτερα το τριφύλι, θέλει εκκλίνεται πιο πίσω, Σάτκα πίσω από την γραμμή του κέντρου, σε Κουλιμπαλή. Κουλιμπαλή πιο δεξιά για τον Ντουμπέν. Αυτός μια ωραία συστήρια αγωνία πάσα για τον Τάνκοβιτς. Πάει κατά μέτωπο και βρίσκεται τον Διονύ που είναι γρήγορος. Είναι ο Μοτνόρ που περιμένει πολύ μεγάλη άμυνα από τον Ζούσεκ. Θα μπορούσε εδώ ο Μοτνόρ να βάλει το πρώτο του τέρμα με την Ομόνια. Προάν και νύχτε και ασουσιαστικά. Καλές προϋποθέσεις για την Ομόνια που έχει τώρα το κόρνερ από δεξιά. Στο πέμπτο λεπτό έχει μπει πολύ καλά το τριφύλι. Διτάμπαλα ο Ευάντρο. Δύο προϋποθέσεις που δεν έγιναν τελικές. Μία από αριστερά, μία από δεξιά με τους ίδιους πρωταγωνιστές. Αλλά σε αντίθετους ρόλους. Μία ο Διονύ και μία ο Μοτνόρ προσπάθησαν να βρουν τον ένα τον άλλον. Ευάντρο στο κόρνερ από δεξιά. Παίρνει φορά ο Βραζιλιάνος, πάει κοντά του ο Μάρις. Για πάσα, να δούμε τι θα επιχειρηθεί. Ο Ευάντρο μέχρι με πάσα τελικά στον Μάρις. Για Παναγιώτη Ανδρέου, σέντρα μέσα στην περιοχή. Δεν πετάγεται τον Τουβέρνη, αλλά καταλήγει στον Τάκοβιτς. Ένα διαφώνιο σουτ χτυπά σε σώματα. Και τώρα πάει να βγει ψέλιες στην αντεπίθεση. Με τον Σέστρα που τρέχει. Βρίσκει τον Αβδίλη, κάθεται για τον Κράμερ. Ο Παναγιώτης Ανδρέου πρόλαβε και έδιωξε όπως πλάγιο για την Στέλιε.
1: Πάμε λίγο Ελλάδα, πάμε λίγο Ελλάδα.
2: Ωραία κίνηση του Ντέσσερς. Δύο φορές έσπασαν το pressing οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Στη μία κέρδισαν ένα φάουλ, το εκτέλεσε ο Κάγκουα λίγο δίπλα από το δεξί παράθυρο. Τώρα κερδίζουν πέναλτι. Ο Ταμπόρδα στο πέναλτι για τον Παναθηναϊκό στο 6. Όλοι όρθιοι στο Ολυμπιακό στάδιο. Ταμπόρδα. Παίρνει φόρα ο Αργεντινός. Εκτελεί. Το πιάνει ο Γιούρκας και είναι κόρνερ.
1: Μεγάλη ευκαιρία Παντελή για τον Παναθηναϊκό. Χάν αστοχή σε πέναλτι. Μόλις το έκτο λεπτό. Μόλις τώρα. Έκτο λεπτό.
0: Ναι. Επειδή δεν είναι λόγω της φαταρίας εδώ δεν καταλαβαίνω και πολύ τι λέει ο συνάδελφος στην Ελλάδα.
1: Θα σου μεταφέρω εγώ. Μην ανησυχείς.
0: Ναι.
1: Οπότε ελπίζουμε να σκοράρει η Ομόνια. Μπήκε φορτσάτα η Ομόνια. Και δημιούργησε προϋποθέσεις.
0: Ναι.
1: Συνεχίζεις.
0: Τώρα είναι ο Ευάντρος στη μεταγραμμή. Προσπάθησε να βρει Παναγιώτη Ανδρέου. Έκανε ένα κακό πρώτο κοντρόλ. Την μπάλα καταλήγει στον Ζουζέκ. Είμαστε στο 7ο λεπτό. Η Ομόνια είναι καλύτερη από τη Στέλια με κάποιες προϋποθέσεις. Όπως είπαμε, Εντιονί και Μοτνόρ. Προϋποθέσεις όμως που δεν έγιναν τελικές για την Ομόνια. Ακόμη είμαστε στο 0-0 και χωρίς κάτι να απειλεί τους δύο δερματοφυλάκια. Σάτκα τώρα μετά από ένα γέμισμα βαθύ της Στέλια έδιωξε με κεφαλιά σε πλάγιο από δεξιά από τους γεννούν οι γηπέδους και στην επίθεση. Δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Europa League όπως είπαμε. Η Θέλτα κέρδισε, η Ομόνια κέρδισε τη Θέλτα στην πρώτη αγωνιστική με 1-0. Η Στέλια είχε χάσει από
1: την Πάγκερ. Λέβαια μας πιάνε τσιτά και χτυμένα, ρε Μαντέλη.
0: Αυτό θα έλεγα. Η Στέλια ναι, είχε χάσει από την Πάγκερ Λεβερκούζεν μέσα στη Γερμανία με 2-0. Η Στέλια που όπως μας είπαν πολλοί έχει περαστεί και από την Ευρώπη φέτος. Για να δούμε όμως τον Ντάνιελ για την Σλοβενική ομάδα. Δίνει στον Σέσλαρ από δεξιά μέσα στην περιοχή. Ντάνιελ ξανά. Ακόμη μια φορά για τον Σέσλαρ. Αυτός επιχειρεί το γέμισμα. Προσπαθεί ο Κράμερ για την κεφαλιά. Εκεί που είναι ο Σάτκα. Απομακρύνει όμως όχι αποτελεσματικά. Καθώς η μπάλα πάει τον Ντάνιελ. Προσπαθούν οι Σλοβαίνοι. Κόβει ο Μάριτς εκεί. Ο στριφογυρίζει μέσα στην περιοχή, προσπαθεί να βρει τον Ντουπέρ στην άλλη πλευρά και τα καταφέρνει. Βάζει την ομάδα από την πίεση και ο Ντουπέρ να ανεβαίνει. Ντουπέρ σταματά, έτσι ανέβηκε λίγα μέτρα με την μπάλα και τώρα έδωσε σε Κουλιμπαλή. Το 7ο λεπτό, όπως είπαμε, 0-0 το παιχνίδι.
1: Απλά να ενημερώσουμε ότι εξετάζεται και άλλη περίπτωση πέναλτι για τον Παναθηναϊκό. Ξαναπάει στο VAR ο διαιτητής Το ερώτημα είναι όχι αν θα δοθεί το πέναλτι, αν θα ευστοχήσει ο Παναθηναϊκός το πέναλτι.
0: Κάθε τη γαρδιονία, δούμε, θα μπαίνει στην περιοχή από δεξιά, περιμένει κάποιο συμπέχτη του τώρα, πλαγιοκόπησε αρκετά, είναι η Σεντουβέρν. Τουβέρν, έτοιμο για την πέναλτι, πραγματοποιεί τώρα, ο Τάνκοβιτς δεν προλάβει να κάνει κάποια κεφαγιά, τον προλάβει ο Τσούσεκ. Και τώρα φεύγει ο Σέσλαρ, πέσε τώρα αυτό το πάρκο, δεν υπάρχει φάουλ, Τραμπούκοβνικ, προσπαθεί να βρει τον Ντάνιελ, εκεί που τρέχει ο Μοτνόρ και δίνει βοήθεια στην άμυνα. Μοτνόρ, και πίσω η μπάλα για τον Λιούπομιρ Σάτκα. Σάτκα σε Παναγιώτη Ανδρέου. Άλλη μια βαθιά μαγιά ψάχνοντας τον Διονύη, τι φαίνεται να επιχειρεί η Ομόνια, δεν προλάβει να αγγίξει την μπάλα ο Διονύης. Πέφτει μπάλα από τον Λεπάνα και αστεία Διονύη. 1-0, γκολ για την Ομόνια. Το 1 λεπτό με τον Λοή Διονύη. Θα δούμε βέβαια και παραλυψηλή προβολή αν υπήρχε φάουλ. Αλλά ο Σταύρος της Ομόνια σε τόνο λόγο σκοράρει και εκτός έδρας μέσα στην Σλοβενία. Προβάδισμα για την Ομόνια, βαθιά μαγιά από τον Παναγιώτη Ανδρέου, το επικίνδυσαν και ένα λεπτό νωρίτερα. Τον Διονύη κατάφερε να κάνει το αγγίγμα πρώτου Λεμπάν. Την μπάλα ήταν διεκδικήσιμη, την πρόλαβε ο Διονύη και πρόκαινης εστίας. Υπήρχε και ποδοσφαιριστής μπροστά από την στη γραμμή, αλλά ο Διονύη κατάφερε να βρει δίκτυα. Πανηγυρίξουν οι φίλοι της Ομόνια στο πέταλο. 0-1 για τους πράσινους το 1 λεπτό με τον Λοή Διονύη. Τώρα για άλλη μια φορά στην Ευρώπη είχε σκοράρει τα προκριματικά εκείνο το hat-trick που οδήγησε την Ομόνια.
1: Δεν υπάρχει, θεωρώ ότι δεν υπάρχει φάουλ, Παντελή μου. Είναι ξεκάθαρα άστοχη έξοδος του τερματοφύλακα και κερδίζει χωρίς φάουλ ο Ντιόνι. Θα είναι έκπληξη.
0: Προβάδισμα για την Ομόνια. Ναι. Θα... η αλήθεια είναι
1: ότι... πάμε στο άλλο τριφυλί, πάμε στο άλλο τριφυλί.
2: Ο Ντέσσερς απέναντι στον τερματοφύλακα. Δέσσερς. Δέσσερς. Γκολ 1-0.
1: Goal.
2: Στη δεξιά γωνιά ο Γιούρκας, αριστερά η μπάλα.
1: 1-0 ο Παναθηναϊκός. Έπρεπε να σπρώξει το τριφύλι της Κύπρου, το τριφύλι της Ελλάδος για να φτάσει στον γκολ. Συνεχίζεις, Παντελή.
0: Ναι.
1: Έχει επιβεβαιωθεί τον γκολ.
0: Κανονικά φαίνεται τον γκολ. Να δούμε, πάει στο on-field review, διαιτητής.
1: Άσχημο είναι αυτό. Δεν υπάρχει φάουλ όμως. Δεν υπάρχει φάουλ, ούτε χέρι υπάρχει.
0: Τώρα επιστρέφει να δούμε την απόφαση. Πάει και ξανά, πάει ξανά πίσω στην οθόνη. Πήγαινε να επιστρέψει, πήγε ξανά. Τώρα να δούμε, έρχεται ξανά πίσω. Δείχνει, δεν υπάρχει γκολ. Δεν υπάρχει γκολ και πανηγύρια τώρα για τους κυπέδους.
1: Νομίζω ότι είναι άστοχη η απόφαση. Δεν υπάρχει ούτε χέρι ούτε φάουλ. Αυτή είναι η δικιά μου εκτίμηση.
0: Ναι. Όχι, αυστηρός τώρα που βλέπω και εγώ την επαναληπτική προβολή. Νομίζω εξάντλησε την αυστηρότητά του αυτή την απόφαση. Ο Αντζέρος, καθώς ο Λεμπάν νομίζω αγγίζει μπάλα, μετά αγγίζει στον Διονύη. Δεν είναι ότι παρεμπόδισε τον τερματοφύλακα της Τσελιά από το τον κάνει το οτιδήποτε. Εντάξει, ακαίρωνε ο τερματής Ομόνιας. Το θετικό που μπορούμε να κρατήσουμε είναι ότι έχει μπει καλύτερα το τριφύλι. Βρήκε και δείχτη, αλλά ακυρώθηκε το τέρμα ένα το λεπτό για χέρι. Έτσι, έτσι έχουμε καταλάβει, δηλαδή δεν ήταν...
1: Γι' αυτό σου είπα, έβαλα και το χέρι μέσα,
0: ναι.
1: Γιατί το πλάνο που μας έδειξαν, αλλά είναι ψηλά στον ώμο, δεν είναι στο χέρι.
0: Ναι, και εγώ έτσι θεωρώ. Έτσι, τώρα που είδα το επαναληπτικό πλάνο, εντάξει, η τελική απόφαση είναι ακύρωση του δέρματος για χέρι. Τώρα ο Σέσλαρ κρατά την μπαλά λίγο πάνω από την μεσαία γραμμή, δίνει πιο πίσω για τον Μπέγκερ, αυτόν με τη σειρά του τον Ζουζέκ. Ζουζέκ παίζει με τον Ζαπούκο πνίκτο 1-2 που έχει εκπληκτεί τον αβοηθητή. Ζουζέκ σε Μπέγκερ. Αυτός για τον Σέσλαρ. Προσπαθεί να δώσει με τη μία στον Κράμερ. Στάτκα. Έχει ο Ντιονύη για να κερδίσει μετά από αυτήν την κεφαγιά. Παίρνει ο Ζαμπούκοβνικ. Ξεπερνά και τον Παναγιώτη Ανδρέου με μια ωραία τρίπλα και δίνει πιο αριστερά για τον Τίτσι. Τίτσι για τον Τουκουλή. Τραπαντοποιήθηκε όταν μέσα στην περιοχή. Ντάνιελ στο δεύτερο δοκάρι πετάχτηκε. Ευτυχώς δεν πήρε την κεφαγιά. Όμως καταλήγει μπαλά στον Σέσλαρ. Σέσλαρ προ πίσω για τον Μπέγκερ. Ξανά για τον Σέσλαρ. Μπάλα έξω από την περιοχή της Ομονιάς, Τέσλαρ με Ζαμπούκοβνικ. Ξανά πόρτα, η μπάλα πιο δεξιά για τον Ντάνιελ, ο οποίος προσπαθεί να ξεπεράσει τον Πάλκοβετς. Πολύ καλή άμυνα από τον Σλοβένο. Θα έχουμε ελεύθερο για τον Παπιάνο στο 13ο λεπτό. Τέλειε 0, Ομόνια 0. Ακυρώθηκε τέρμα του Λοή Διονύη στο 9ο λεπτό. Παπιάνος κινεί σιγά σιγά την μπάλα στη μικρή του περιοχή και δίνει με κοντινή πάσα στον Κουλιμπαλί. Αυτός πιο δεξιά για τον Ντουβέρ. Του Βέρ περνά σε Μάριτ. Μάριτ προσπαθεί να βγάλει άλλη μια βαθιά μπαγιά για τον Διονύη, τον οποίο σταματά ο του της Κίνας, Και έτσι έχουμε κυκρινίζεται κιόλας ο Τουτισκίνας για αυτή την ενέργεια πάνω στον Διονύο, ο οποίος θα μπορούσε να έρθει για να γίνει απειλητικός και σε αυτή τη φάση. Έτσι έχουμε την πρώτη κίτρινη στο παιχνίδι, τον αμυντικό της Τσέλιε. Και η Ομόνια έχει κερδίσει ένα φάουλ κάποια μέτρα μπροστά από τη μεσαία γραμμή, προς τα δεξιά, με την μπάλα να πηγαίνει πίσω στον Κουλυμπαλή. Κουλυμπαλή, ηρίζει ο αντζέρος διαιτητής, κύριος Μαθήκεφ, ο οποίος ακύρωσε τέρμα τον Διονύστο ένα το λεπτό, όπως πάμε, τον κάλεσε και το VAR, πήγε στον Φιλιππιού, για χέρι ακυρώθηκε το τέρμα, Μοτνόρ, συνεργάζεται με Τάνκοβιτ, ο αριστερά η Ομονία, Μοτνόρ, προσπαθεί να ξεδράσει τον Μπέικερ, τι έκανε και ο Μοτνόρ, άφησε την μπάλα μόνος του, ουσιαστικά δικό του λάθος. Τώρα η μπάλα πάει πίσω στον Μπάλκοβετ, Σάτκα, Κουλυμπαλή για τον Παναγιώτη Ανδρέου. Κάθε υπάρχει με Τάνκοβιτ, Εβάντρο προσπάθησε να βρει τον Τιονί. Ανδρέου ανάμεσα σε δύο κερδίσει, όμως ο Ντάνιελ έρχεται για να πάρει ξανά μπάλα, τα κουνάκια για Σέσλαρ. Σέσλαρ ανεβαίνει καλή άμυνα από Μπάλκοβετ μαζί με Τάνκοβιτ, συνεργάστηκαν. Μπάλκοβετ κατέστησε Μοτνόρ. Καλή άμυνα από τον Ζουζέκ. Μοτνόρ παίζει με Τάνκοβιτ, πήγε να περάσει ωραία, να δώσει ύψος στην μπάλα και να ξεπεράσει τον Ντάνιελ. Δεν τα κατάφερε. Κραμέρ του Κουλί. Και δεν ξανά μπαλά η Ομόνια από αριστερά με τον Μοτνόρ. Ψάχνει την πέφτη του. Μπαλά πάει εκτός περιοχή στον Ανδρέου. Ζυγίζει το σούτο, πραγματοποιεί. Μπαλά πάει δίπλα από το αριστερό καρέ τον Κάρι. 3 με 4 μέτρα περίπου του Λεπάν. Δεν τον απειλήσει ιδιαίτερα. Κάνει και να ελέγξει τη φάση. Και θα έχει το ελεύθερο αφού ήταν άστοχος το σούτο του Παναγιώτη Ανδρέου. Το 15 λεπτό ουσιαστικά. Τέλειε 0, Ομόνια 0. Θυμίζουμε ακυρώθηκε τέρμα του Ντιονί στο 9 λεπτό. Έχει μπει καλύτερα όμως το τριφύλι. Κρατά περισσότερο μπάλα και δημιουργεί προϋποθέσεις. Τέλειε κλείνεται λίγο πιο πίσω και προσπαθεί στην αντεπίθεση περισσότερο με τον Σέσλαρ και τον Ντάνιελ να γίνει επικίνδυνη. Για να δούμε ξανά ο Σέσλαρ πάει κατά μέτωπο. Κίνηση από τον Ντουκουλή δεξιά. Ντουκουλή συγκλίνει, πραγματοποιεί και ένα σουτ δίπλα από τα δοκάρια του Φαβιάνο. Πρώτη καλή φάση για την Τέλειε στο 16. Με αυτή την κίνηση του Ντουκουλή πήρε από δεξιά μπάλα, σύγκλινε, μπήκε στην περιοχή και έκανε ένα σουτ με φάλτσο, εσωτερικό φάλτσο με το αριστερό πόδι. Μπάλα πέρασε δίπλα από το δεξί κάθε το δοκάρι του Φαβιάνο.
1: Φίλε 157, έχεις απόλυτο δίκιο. Δεκάδες φορές έχω πει ότι ούτε ο χώρος της UEFA είναι κρυστάλλινος χώρος. Αντίθετα, εκεί παίζονται τρεις χειρότερης έκτασης συμφέροντα. Λοιπόν, να σε καλά, φίλε 157, να σε καλά. Έλα, Παντελή.

0: του γκολ με το τριφύλι στο 17. Η Ομόνια παίρνει ξανά κεφάλι στο σκορ. Ακυρώθηκε το τέρμα του Διονύση το 9. Παρέμεινε καλύτερη και στο 17. Βρίσκει δίκτυα ξανά με το Μοσνόρ. Μαγική ασίστ του Ευάντρο. Με ύψος τύπαρε ουσιαστικά την μπάλα και κατάφερε ο Μοσνόρ να κάνει τη σωστή κάθετη κίνηση, να βρεθεί στο κατάλληλο σημείο και να νικήσει τον Λεμπάν. 0-1 για την Ομόνια. Προβάδισμα μέσα στην Σλοβενία για την ομάδα του Χένινγκ Μπερντ.
1: Και δευτερόλεπτα πριν σημειωθεί τον γκολ από τον Μοτνόρ, έστειλε μήνυμα ο κύριος Χαβούβης που τον είχαμε νωρίτερα στην εκπομπή μας. Φίλε Σάβα, η Ομόνια θα βάλει άλλον τέρμα. Και το έβαλε.
0: Είχε απόλυτο δίκιο. Βέβαια, δεν ξέρω, φαινόταν ότι η Ομόνια έψαχνε αυτό τον γκολ. Είχε και τις ευκαιρίες, την ευκαιρία με το ακυρωθέν γκολ με τον Διονύ και τις προϋποθέσεις. Φαινόταν ότι μπορεί να απειλήσει τη γραμμή της Ελίε. Δεν φαίνεται να είναι σε πολύ καλή πραγιά η αμυντική γραμμή της Τέλιεμ. Χάνουν συχνά τον Διονύ, χάνουν συχνά τον Μοτνόρ. Να που έγινε και τώρα η ζημιά. Εντάξει, ελέγχεται τον κόλκι από το VAR για πιθανό φσάι. Να δούμε, περιμένει ο διαιτητής. Να δούμε την απόφαση.
1: Δεν μας έχουν δώσει πλάνο.
0: Ναι, αυτό περιμένω και εγώ. Στο βανάκι του VAR πάντως έχουν ειδοποιήσει τον κύριο Μαζίγεφ, ότι πρέπει να εξεταστεί περαιτέρω η φάση, να τραβήξουν με τις γραμμές. Πολύ ωραίο τελείωμα από τον Μοτνό, τώρα που βλέπουμε και ξανά την φάση. Σύγκρεμος εκεί στο τέταρτο με τον Λεμπάν. Για το 0-1 να δούμε αν θα μετρήσει αυτό το τέρμα για την Ομόνια.
1: Ανησυχεί Παναμόνη ο χρόνος καθυστέρησης.
0: Ναι, δείχνει τέρτρα, είναι το 0-1 για την Ομόνια.
1: Έψαξεν το Ιταλός, αλλά δεν ήβρε τίποτα. Εν Ιταλός ο βαρίστας. Ο Λούκα Παϊρέτο.
0: Ναι, ναι, ο Λούκα
1: Παϊρέτο. Αν θυμάσαι, Παντελή, πολλές φορές έχω πει ότι δεν πρέπει οι βαρίστες να είναι της ίδιας χώρας με τους διαιτητές. Και νομίζω ότι το εφαρμόσαν έστω με τον έναν τον βαρίστα, με τον υπεύθυνο του ΒΑΡ, και στο παιχνίδι της Ομόνιας και στο παιχνίδι της Πάφου. Στο παιχνίδι της Πάφου Σουηδοί διαιτητές και ο βαρίστας είναι Βέλγος.
0: Νομίζω είναι πιο σωστό και από πλευράς αμεροληψίας, αλλά και το να μην είναι
1: έτσι φορές. Πρέπει να είναι, έτσι πρέπει να είναι.
0: Ναι, ναι. Βαθιά μπαλιά της Τέλιε προς τα αριστερά για τον Αβδίλη, ελέγχειον του Βέλ, ο οποίος προσπαθεί να βρει στο κέντρο τον Μάριτς, ο οποίος διώχνει όπως κυνηγά την φάση. Ο Μοτνόρ, κεφαλιά όμως από τον Τουτσισκίνας, ο οποίος ελέγχει, βρίσκει τον Στέφλαρ, ο οποίος δίνει πιο αριστερά για τον Ντάνιελ του Κουλί. Κράμερ προσπαθεί να κερδίσει και τα καταφέρνει απέναντι στον Μάριτς, δίνει στον του Κουλί πιο δεξιά. Του Κουλί κάθεται σε Κράμερ, περνά μια παράλληλη πάσα στην περιοχή και ήταν ο Παναγιώτης Ανδρέου, ο οποίος έδιωξε. Και θα έχουμε το πλάγιο για την Θέλιε, παράλληλα από την περιοχή της Ομόνιας, από δεξιά, Στέφλαρ. Έτσι με τον Ζέικερ ξανά ο Σέσλαρ και τα αρκετά πιο πίσω. Σέσλαρ έχει ρόλο οργανωτή ο Σέσλαρ. Μας είπαν ότι είναι ο πιο ποιοτικός παίκτης, ο πιο καλός παίκτης, αυτός που προσπαθεί να ηγηθεί της επιθετικής προσπάθειας των Σλοβενών. Αλλά πάει πιο πίσω στον Λεμπάν. Τερματοφύλακα της Τέλιε μέσα στην περιοχή των Σλοβενών. Λεμπάν για τον Σέσλαρ. Αυτός πιο αριστερά στον Ντουκουλί. Θα πάει ξανά δεξιά στον Ζέικερ. Συνεργάζεται με τον Ντουκουλί που ήρθε πίσω στη θέση του. Πέρασε πολύ ωραία από τον μπάλκο με τον Ντουκουλί. Είναι και πολύ γρήγορος αλλά και τεκνητής. Ντουκουλί. Και όπως μπάλα στον Ντάνιελ. Ντάνιελ ξανά για τον Ντουκουλί. Ντουκουλί από δεξιά, πρέπει να προσέξει η Ομόνια. Σέχλαρ. Ντουκουλί. Μπάλα πιο πίσω. Τώρα είναι ο Κράμερ με την μπάλα. Σαπουκόβνικ. Σαπουκόβνικ σε Κράμερ. Κράμερ συνεργάζεται με τον Σέσλαρ. Η μπάλα στο ημικύκλιο της περιοχής της Ομόνιας. Ανδρέου απομακρύνει όπως. Πρέπει να προσέξει η Ομόνια το τελευταίο τρίλεπτο. Είμαστε στο 21. Προηγείται με ένα 0. Αλλά η Τέλιε προσπαθεί να φτάσει τώρα στο επιθετικό τρίτο το δικό της και να δημιουργήσει προβλήματα. Μια ωραία διαγωνία πάσα για τον Αβδίλη. Προλαβαίνει, θα χτυπήσει την πέτση του, περνάμε αστρά στην περιοχή.

0: που είναι ο Μάρης που αποδιώχνει όπως όπως. Μπάλα ξανά σε κατοχή, τέλεια. Δάνιελ. Μπάλα πιο πίσω στον Κουτιστίνας που έχει και τρελιστεί. Θα που κόπνει, ο αρχηγός προσπαθεί να ανέβει, δίνει στον Δάνιελ αυτός πιο ωραία για τον Ντουκουλία δεξιά. Κάνει μια θέτα στην περιοχή από μακρύνει ο Σάτκα. Τώρα ο Παναγιώτης Ανδρέου, ύψος μέσα στην περιοχή, προσπαθεί να απομακρύνει και ο Μοτνόρ που έχει έρθει αρκετά πίσω, έχει κλειστεί πίσω η Ομόνια. Κερδίζει ο Μοτνόρ, το ρίχνουν κάτω, υπάρχει φάουλ. Ο Μοτνόρ ο οποίος είχε ανάγκη αυτό τον γκολ, πάλεψε να το βρει στα προηγούμενα μάτς, τα κατάφερε σήμερα. Η αλήθεια είναι ότι είχε κρυφτεί αρκετά και για τις ευκαιρίες που απόλυσε, θυμάμαι εκείνο το μάτς στο Βέλγιο, αλλά και κάποια πιο πρόσφατα στο Κυπριακό Πρωτάθλημα. Για κάποιες ευκαιρίες που είχε χάσει. Σήμερα ο Μοντλόρ τρίτες σκόρες για τους πράσινους στο 16 και έτσι έχουν προβάδισμα μέσα στη Σλοβενία. Και έχουν τον πρώτο λόγο για να κάνουν το 2-2 βέβαια. Μια ωραία πάσα του Ευάνδρου Διαγώνια δεν κάνει καλό κοντρόλ. Ο Τάνκοβιτς γίνεται λάθος. Ο πλευράς Ομόνια Σάπκα μαζί με Μάρις. Περνά ωραία ο Μάρις. Πίχρεμα εκεί. Στη μεσαία γραμμή. Κατάφερε να κρατήσει ανάμεσα σε δύο. Αριστερά στο Μοντνόρ, Πάλκοβετς, Μάριτ. Πάσα πίσω για Στάτκα, Παναγιώτης Ανδρέου. Κάνει κίνηση ο Ντουπέρ, δεν του πέρασε ο Ανδρέου. Είχε κάνει το overlap ο Ντουπέρ, ξανά ο Ανδρέου. Λέχει μπάλα στην μεσαία γραμμή, μπάλα πιο πίσω στον Κουλυμπαλή. Κουλυμπαλή σε Στάτκα, Ντουπέρ πιο αριστερά. Συγγνώμη, ο Πάλκοβετς, Στάτκα, Στάτκα σε Κουλυμπαλή. Παστερένε οι δυο τους στον χώρο της άμυνας και θα έχουν βρει και πολύ καλά. Βέβαια, φαίνεται ότι θα είναι το κεντρικό αμυντικό δίδυμο, βασικό κεντρικό αμυντικό δίδυμο για την Ομόνια. Με και τους δυο να έχουν και δύναμη στο ύψος και εμπειρία. Του παίρνει από δεξιά. Παλιά στη διαστήμη Ντιονί. Κάνει ένα πρώτο κοντρόλ, καλά πρέπει να κρατήσει. Έδωσε στον Ευάντρο. Πέρασε από δύο, τον σταμάτησε ο Αυτίλη. Προσπαθεί ο Ντιονί εκεί να βοηθήσει να επαναχτίσουν μπάλα οι πράσινοι. Κάνει το επιθετικό φάουλ πάνω στον Αυτίλη. Μπάλα είναι για τους Σλοβένους από αριστερά, λίγο πιο μπροστά από την περιοχή τους. Στο 24, θυμίζουμε η Ομόνια προηγείται με 1-0 εδώ στη Σλοβενία. Στο 16 είχε ακυρωθεί τέρμα του Ντιονί στο 9. Του της Κίνας παίζει με τον Αυτίλη. Αυτίλη. Ψάχνει τον Τζαμπουκόβνη, φροσπίσει τελικά και έδωσε για τον Ζουζεκ, κεντρικός αμυντικός της Σέλιε, τον Παστερ του εκεί, τον του της Κίνας. Της Κίνας σε Αυτίλη. Αυτίλη περνάει για τον Κίπιτ πιο αριστερά, αυτός για τον Ντάνιελ. Πάλα στο χώρο του κέντρου. Με τον του της Κίνας. Να δίνει στον Τίτσις, προσπαθεί να περάσει απέναντι για τον Ντουκουλί, ο οποίος πέφτει πέραφος από τον Πάλκοβετς. Έχουμε παράπονα για πέναλτι.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση πέναλτι, διότι ό,τι γίνεται, γίνεται εκτός περιοχής.
0: Ναι. Έχει διαμαρτυρήθηκαν οι φίλοι της Τέλιε και ο Ντουκουλί. Έχει σηκώσει τα χέρια του, συνεχίστηκε αμέσως η φάση.
1: Και το ΒΑΡ δεν μπορεί να παρέμβει εδώ.
0: Κουλυμπαλή. Για Σάτκα μπροστά από την περιοχή της Ομόνιας. Σάτκα για Μπάλκοβετς πιο αριστερά. Ανεβαίνει ο Σλοβένος. Έχει το προβάδισμα η Ομόνια. Το θέμα είναι να μείνει συγκεντρωμένη, να παίξει πιο προσεκτικά. Είχε δεχτεί μια πίεση μετά τον γκολ. Τώρα ωραία βαθιά του βάσα του Κουλυμπαλή προς τον Τουβέν. Είναι τέτοια στην περιοχή από μακρύνει τον Ντάνιελ. Σε πλάγιο.
1: Παραμένει και το 1-0 του Παναθηναϊκού επί της Μπόρατς. Εδώ έχουμε link face του Conference Link. Στο Europa Link έχουμε γκολ στα παιχνίδια Lyon Crystal Palace 1-0, Salzburg Milan 0-1, CSKA Μονακό 0-1. Όχι, αυτό είναι για το Conference Link. Σε τρία παιχνίδια μόνο έχουμε γκολ στο Europa Link, σε αυτά που παίζονται τώρα. Λιόν Κρίσταλ Πάλας, Σάλτσπουργκ Μίλαν και Τσέλιε Ομόνια. Έλα Παντελή μου, συνεχίζεις.
0: Του της Κίνας, στη γραμμή άμυνας για τη Τσέλιε, άρχισε να βρει τον Αβίλη αριστερά, τα κατάφερε, περνά από τον Τουμπέρ, περνά και τη σέντα στην περιοχή, αλλά πάει απευθείας έξω. Δεν απειλήσε τον Φαμπιάνο, ο οποίος έλεγχε εκεί η φάση. Και θα έχει και το ελεύθερο βέβαια, ο τερματοφύλακας της Ομόνοιας. Το 27ο λεπτό έχουμε πει, προηγείται η Ομόνοια με 1-0. Σε έναν αγώνα που τη μετάδοση φέρνουν κοντά σας οι X-Cut, η Βένι Κουκεντάιν και η Αλουμίλ του Μπέρν. Κάθε την πάσα ψάχνοντας τον Παναγιώτη Ανδρέου, έβαλε εκεί πίεση ο Ζαβκόβνικ, πέρασε ωραία ο Παναγιώτης Ανδρέου. Τάνκοβιτς, άλλη μια κάθετη για Μοτνόρ, για να δούμε Μοτνόρ, κερία για το 2-0, μετά από δύο βολφριστές και αστοχή. Πολύ μεγάλη φάση για το 2-0, δεν πρωταγωνιστεί τον Μοτνόρ, θα μπορούσε εδώ να κάνει το 2-0, τα έκανε όλα σωστά εκτός από το τελείωμα. Ο Τσέιντεν Μοτνόρ στη φάση, πήρε την μπάλα από την κάθετη του Τάνκοβιτς, πέρασε από δύο ποδοσφαιριστές, έφτασε κοντά στη μικρή περιοχή, έκανε και το πλασέ, πέρασε πάνω από τα δοκάρια του Λομπάν. Μεγάλη φάση για να γίνει το 2-0. Daniel.
1: Τεράστια ευκαιρία, Παντελή.
0: Ναι, ήταν. Νομίζω ότι
1: θα μπορούσε ευκαιρία, εδώ άνετα, ναι, να κάνει το 2-0 ο Μοτνόρ.
0: Θα μπορούσε να εξελιχθεί και σε απόλυτο προγραμματισμό. Και ανέβαζε και το δεύτερο του γκολ με την Ομόνοια σε αυτό το παιχνίδι. Τα έκανε όλα σωστά, όπως είπα, πλην του τελειώματος. Στη φάση. Δεν και τώρα από δεξιά. Προσπαθεί να ανέβει. Έδωσε σε του Κουλή. Πέραντι στο Μοτνό, του Κουλή παίζει με τον Ντάνιελ. Τέσλα τώρα από δεξιά για τον Κράμερ. Κράμερ. Τώρα για τον Σέσλαρ. Σέσλαρ, η μπάλα πιο αριστερά για τον Αφίλη. Φίλη διηγήσει τη ξανά την πραγματοποιία εκεί που είναι ο Σέσλαρ. Παίρνει την κεφαλιά και τον βγάζει ο Φαπιάνο. Μπάλα πήρε περίεργη τροχιά. Αφού πήρε ύψος και στη συνέχεια φαίνεται όλα να προσγειωνόταν.
1: Άλλαξε πορεία σε κεφάλι παίχτη της Ομόνοιας. Γι' αυτό δεν απέκρουσε σταθερά ο Φαπιάνο.
0: Ναι, τα κατάφερε όμως ο Βραζιλιάνος και κράτησε το 0 μέχρι το και ανάλλαξε πορεία. Τώρα ο Σέσλαρ έχει πόρο. Για να δούμε εκτός περιοχής προσπαθεί να πει τον Κράμερ. Πάει ξανά στον Σέσλαρ. Πολύ επικίνδυνος ποδοσφαιριστής.

0: Αυτός και αριστερά στον Αυτίλη, Ντάνιελ. Ξανά για Αυτίλη, αυτός τον Λουτινίτσκας. Ζουζέκ, παίζει με τον Στέκλακ. Ωραία, διαγώνια πάσα ψάχνοντας στον Αυτίλη. Μια κούρσα του Βέρν με τον Αυτίλη. Φάνηκε να αγγίσει την μπάλα ο Αυτίλη. Έβαλε εκεί την πίεση ο Ντουβέρ και το ελεύθερο είναι για τον Φαμπιάνο. Συγγνώμη, ελεύθερο για τον τερματοφύλακα της Ομόνιας.
1: Δεν έχει ιδιαίτερη σημασία, δεν έχει ιδιαίτερη σημασία, αλλά θα το πούμε ότι αυτή την ώρα, αυτή τη στιγμή που μιλούμε, η Ομόνια είναι στη δεύτερη θέση. Είναι η Λιόν στην πρώτη και η Ομόνια στη δεύτερη.
0: Ναι, είναι αυτό που είπαμε, ότι θα είναι πολύ σημαντικό και από πλευρά. Εντάξει, η προβολή στην Ευρώπη είναι ένα θεμός που παρακολουθούν εκατομμύρια το Europa League με μεγάλες ομάδες. Αν κάνει το 2-2 η Ομόνια θα είναι πολύ ψηλά. Προφανώς και θα πάρει πολύ μεγάλη προβολή και έρχεται και ένα παιχνίδι με την Μπενφίκα. Αν έρθει αυτό το διπλό κόντρα στη Σέλια θα έχει ακόμη περισσότερη σημασία για όλα τα μέσα της Ευρώπης και το παιχνίδι κόντρα στους Πορτογάλους. Τανκοβίτ, Μαρίτ.
1: Η οποία Μπενφίκα παίζει στις 10 με τη Celtic.
0: Βάλκοβετ και Μοντζόρα αριστερά, ωραία. Προσπαθεί να περάσει στην περιοχή και δείχνει το κόρνερ για την Ομόνια. Το πρώτο από αριστερά για τους πράσινους. Με τον Τάνκοβιτ να πηγαίνει για την εξέλιξη. Μπροστά από την φίλους της Ομόνιας. Εκεί είναι που μπήκε και το γκολ βέβαια και το πανηγύρισαν κοντά στους φίλους των πράσινων. Οι παίχτες του Χένιγκπερ. Τάνκοβιτ. Στηρίχθηκε ο διαιτητής από το Αζερβαϊτζάν, ο Μαρτίγεφ, για να κάνει πιο γρήγορα ο Τάνκοβιτ. Παίζει με κοντινή πάσα για τον Εβάντρο. Η διαιτητή να την πραγματοποιεί. Πετάχτηκε ο Σάτκα, η μπάλα άγγιξε στο κεφάλι του, αλλά δεν πήρε τροχιά προς την αιστεία. Ντουβέν σε Μάριτς. Μάριτς ξανά για τον Ντουβέν, ευκαιρία να γυρίσει μετά στην περιοχή. Το Λεμπάν απομάκρυνε. Δεν άγγιξε κάποιος ποδοσφαιριστής της Ομονίας την μπάλα. Παραδείγματος Ανδρέου εκτός περιοχής. Δίνει ύψος, Τάνκοβιτς, μεγάλη ευκαιρία για το 2-0, όχι! Δεν έκανε κάποιο τελείωμα ο Σουηδός. Δεν φάνηκε να υπάρχει offside. Κατέβηκε η μπάλα πάνω του, αλλά ίσως να μην αντιλήφθηκε και τη θέση στην οποία βρισκόταν για να τελειώσει. Δεν έκανε τελείωμα στη φάση. Και τώρα έχουμε και επιθετικό φάουλ από τον Διονύ, μπάλα πίσω στη Τσελιέ. Αυτήλη. Ο αριστερά, τώρα έρχεται λίγο πιο κεντρικά, πίσω από τη γραμμή του κέντρου η μπάλα. Το 32ο λεπτό, Τζούζεκ. Παλά τον Τουτισκίνα, τώρα πιο αριστερά στον Αυτίλη. Ζαμπουκόβνικ, ωραία για τον Στεφλάρ, ποιος προσπαθεί να περάσει πιο δεξιά στον Τουκουλή. Παναδίτης Ανδρέου, για Εβάντρο. Εβάντρο, τώρα είναι παλά στον Μάριτ. Στανκοβιτς, κοντά στη μέσα γραμμή, δίνει ακόμη πιο πίσω για Μάριτ. Κυκλοφορεί παλά η Ομόνια. Κοντά στο κέντρο, πολλές πάσες από αμυντικούς και μέσους. Κουλυμπαλί για Μαρίτς. Μαρίτς για τον Σάτκα. Σάτκα πιο αριστερά σε Πάλκοβετ. Με τη μία για Μοντνόρ. Ωραία πέρασε από τον Τσέγερ, ο οποίος τον τράβηξε και θα δεχτεί και την κίτρινη κάρτα. Πέρασε πολύ ωραία ο Μοντνόρ. Με μία τρίπλα.
1: Κάνει πολύ καλή δουλειά ο Μοντνόρ, Παντελή. Κάνει πολύ καλή δουλειά, ανεξαρτήτως του έχασε τη δεύτερη μεγάλη ευκαιρία. Αλλά γενικά είναι εξαιρετικός.
0: Και τον Κόλτον βοήθησε σε εκείνο το σημείο, μετά τον βλέπουμε να κάνει πιο καλές κινήσεις, να έχει περισσότερη αυτοπεποίθηση ουσιαστικά. Γιατί πολλές φορές για να κάνεις και μια σωστή τρίπλα να σου βγει καλύτερα, πρέπει να έχεις και την αυτοπεποίθηση για να το κάνεις. Ματέο Μάριτς, πιο δεξιά για τον Ντουβέρν, αυτός και πίσω σε Κουλυμπαλί. Κουλυμπαλί για τον Σάτκα. Πιο αριστερά. Σάτκα για Τάνκοβιτς με τη μία σε Παναγιώτη Ανδρέου. Πάει να ανέβει ξανά η Ομονία. Παναγιώτης Ανδρέου, μια κάθετη κίνηση σε Βάντρο. Τζικίζει το σούτ. Είναι ίσως για τον Διονύ. Δεν κατάφερε να κάνει τελείωμα. Σε αυτή τη φάση βγήκε ο Λεμπάν και μάζεψε. Πράσινοι δημιουργούν τις προϋποθέσεις. Χωρίς πολλές ευκαιρίες στο ματς. Πέραν από αυτήν του Μοντνόρ που ακολούθησε μετά τον γκολ. Δεν είχαμε τελική, αλλά η Ομόνια έχει το πάνω χέρι.
1: Έχει καλές προϋποθέσεις. Έχει φτιάξει καλές προϋποθέσεις.
0: Και θα μπορούσε, αν ήταν πιο συγκεντρωμένη, πιο προσεκτική, ίσως να φτάσει και σε ένα δεύτερο τέρμα. Παλά πίσω στον Κουλυμπαλί, μπροστά από την περιοχή της Ομόνια, δίνει στον Εβάντρο. Ντουβέν κάνει το λάθος και δίνει ο Ζαμπουκόβνικ. Σε Σλάρα από αριστερά.

Παλά στον Αυτίλη. Τεσλάρ. Αυτίλη ξανά, πιο πίσω. Σαμπουκόβνικ. Αυτίλη. Πολλές κοντινές πάσεις εκεί. Από αριστερά. Παραλληλά με την περιοχή της Ομονίας. Και αναγκάζονται να έρθουν πιο πίσω καθώς κλειστήκαν πολύ καλά οι πράσινοι. Ζουσέκ. Μπέικερ. Ξανά στο Ζουσέκ. Αυτός για τον Ντουτιτσίνας. Αυτίλη. Προσπαθεί να περάσει από τον Τουβέλ, είναι στο Ζαμπουκόβνικ, ο αρχηγός της Τέλιε, Μπέικερ, Μπέικερ, δεν του πουλήσει. Αυτός για τον Ντάνιελ. Κάποια μέτρα μακριά από την περιοχή της Ομόνιας, Ζαμπουκόβνικ κάθεται σε Κράμερ, ήταν ένα κακό κοντρόλ και πήγε ασκετά τραπίσω, όμως πέρασε ξανά για τον Ντάνιελ. Ντάνιελ δεν του πουλήσει πιο δεξιά, τον επιτηρείο Μπάλκοβετ. Αλλά πάει πιο πίσω στον Μπέικερ. Μπέικερ για τον Τζουζέκ. Ζούζε ξανά για τον Μπέικερ. Μπέικερ, συγγνώμη. Ντάνιελ. Ντάνιελ για τον Ζαμπουκόβνικ. Τέσλαρ, Παναγιώτης Ανδρέου. Κάνει μια πολύ καλή άμυνα. Και τώρα δίνει πιο πίσω στον Κουλυμπαλή, ο οποίος έκανε την προσπίση πάνω στον Κράμερ. Κρατάει μπαλά ο Κουλυμπαλή. Τον δίνει πάσα σε Μάρις, παραλίγο το λάθος Ανδρέου, τον ρίχνει κάτω τον Ντάνιελ. Πάει να παίξει στα γρήγορα ο Παναγιώτης Ανδρέου μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής της Ομόνιας. Εδώ σταμάτησε ο διαιτητής, καθώς πήγε και πολύ κοντά εκεί, μέχρι τις τέλειες. Κουλυμπαλή Μαρίς και Κουλυμπαλή ξανά. Είμαστε στο 36, Ομόνια προηγείται με 1-0 μέσα στο Τέζελ Στάδιον. Επάντρωσε Μαρίς με το τέρμα του Μοτνόρ το 16. Είχε ακυρωθεί τέρμα του Διονύση, νίκουμε στο 9 για χέρι. Ωραία καθέτηση εντυπωσιακή τώρα από δεξιά πλαγιοκοπεί αρκετά ο φορτής Ομόνιας. Πάχουν μέσα στην περιοχή, κάνει τη σέντρα, προσπαθεί ο Τάνκοβιτς, την μπάλα καταλήγει στο Μάρις, ένα σουτ, ένα βολέ, καθώς την μπάλα έπεσε στο έδαφος. Την πρόλαβε ο Μάρις, έκανε το σουτ, αλλά δεν βρήκε στόχο. Το 36, άλλη μια τελική για την Ομόνια, αλλά ήταν πολύ άστοχη η προσπάθεια του Βόσνιου Μέσου. Ελεύθερο για τον Λεπάν, τώρα εκτελεί, αλλά πιο αριστερά στον Αυτίλη. Τώρα για τον Ντάνιελ μπροστά από την περιοχή της Έλιεν. Ντάνιελ Στεζέγερ. Αυτός ξανά για τον Ντάνιελ. Πάθει να βρει συμπαίκτη του, περνά διαγωνία για τον Αυτιλή. Με επιτηρείο Ευάντρο. Έχει επιστρέψει να βοηθήσει. Ζαμπουκόβνικ. Σε Τίτσιτ. Τίτσιτ. Τριφογυρίζει καθώς είναι καλά κλεισμένη η Ομόνια πίσω. Δεν του δίνει χώρους. Τίτσιτ αναγκάζεται να γυρίσει στους αμυντικούς του. Με τον Μπέικερ τώρα, από δεξιά να παίζει με τον Σέφλα. Μπέικερ, παλά πιο πίσω στον Ζουτζέκ. Του της Κίνας, ξανά αριστερά για τον Αυτίλη. Αλλάζουν πολλές φάσεις οι τέλειες. Τώρα κάνουν το λάθος, του Βέν παίζει με τον Μάριτ. Μάριτ για τον Ευάντρο. Το σε Παναγιώτη Ανδρέου κοντά στο κέντρο. Ευάντρο δίνει ύψος την μπάλα, εκεί που κερδίζει ο Τάνκοβιτς και είχε σπρώξει όμως τον Ντάνιελ. Σύμφωνα με τον Ατζέρο, παίζουν στα γρήγορα οι Τιτσέλιε. Του Κουλή, καλή άμυνα από τον Μπάλκοβετ, στη συνέχεια ο Παναγιώτης Ανδρέου, τώρα φεύγει ο Μοντόρ από αριστερά. Υπάρχουν αρκετοί αμυντικοί Τιτσέλιε όμως. Δούμε τι θα πράξει ο Μοντνόρ, κάνει κίνηση και ο Τάνκοβιτς και ο Ντιονί. Μοντνόρ δεν κατάφερε να περάσει, τον επιτήρησαν εκεί δύο παίκτες Τιτσέλιε και κατάφεραν να το αποσπάσουν μπαλά. Το 38. Ταυτίλη. Ανακόπτιο. Ντουβέρ μαζί με τον Ευάντρο εκεί ωραία συνεργασία. Ενώ έφτιανε μπροστά η Τσέλιε, Ντουβέρ και Ευάντρο συνεργάστηκαν άψογα. Ντουβέρ ξανά. Παλά χτυπά πάνω σε ποδοσφαιριστή της Τσέλιε και έτσι το πλάγιο είναι για την Ομόνια. Μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής των Μαρτίνων από δεξιά. Έτσι στα γρήγορα με το πλάγιο Παναγιώτης Ανδρέου. Ποιος έκανε κάτι σαν γέμισμα. Προσπάθησε να πιάσει τον Λεμπάν ίσως και εκτός εστίας. Δεν βγήκε κάτι, μπάλα κατέληξε στον ερματοφύλακα. Τέλειε. Του της Κίνας. Νίκ με έχει κυτρινιστεί και αυτός και ο Μπέικερ. Καμία κυτρινή για τους περιστρες της Ομόνιας. Τέσλαρ για τον Κράμερ. Κρατάει και έχει αρκετά πίσω ο φορτής Τέλειε. Καθώς δεν βρίσκει χώρο, τον έχουν κλείσει αρκετά καλά οι Κουλυμπαλή και Σάσκα. Οι μόνοι αδικές φορές που παίρνει μπάλα είναι εκτός περιοχής. Ο Πόρτιτς Τέλιε. Ζουζέκ
Παλά για τον Ντάνιελ. Ντάνιελ, παλά σε Σέσλαρ. Κάθε την κίνηση, ψάχνει ποδοσφαιριστή και βρίσκει τον Τίντσιτ. Σαμπουκόβνικ για τον Τουκουλίβ. Ο δεξιά προσπαθεί να περάσει τον Μπάλκοβιτς. Πολύ καλή αμυνά από τον Σλοβένο. Θα έχουμε ελεύθερο για τον τερματοφύλακα κατά της Ομόνοιας, τον Παπιάνο, στο 40. Η Ομόνοια προηγείται με 1-0. Σκόρερ ο Μοσνός στο 16. Το πρώτο του τέρμα με το τριφυλί. Παπιάνο, κοντινή πάσα μέσα στην περιοχή από αυτό το ελεύθερο στον Κουλιμπαλί. Και ο δεξιάς είναι του Βέρν. Του Βέρν βρίσκει ξανά Παπιάνο. Κάπως ρίψε το κίνδυνο η πάσα του προς τα πίσω. Μπάλκοβετ για Τάνκοβιτς. Τάνκοβιτς προσπαθεί να βρει Μοντρόν. Κλείστησε ο Τζέικερ. Μοντρόν με την μπάλα. Κάνει κλειστή και ο Μπάλκοβετς. Αυτόν πάει μπάλα. Είναι και ο Τιονί μέσα στην περιοχή. Σε Τάνκοβιτς. Προσπαθεί να πάρει από τον Ντάνιελ που αποσπά μπάλα. Ο ποδοσφαιριστής της τέλεια και πάει να βγάλει τους γηπεδούχους στην αντεπίθεση. Ξέρει ήταν καλή κάθεση. Ο Σάφκα γύρισε στο Φαβιάνο. Διάβασε πολύ καλά την πάση ο Σλοβάκος. Μπάριτς. Πολύ καλή και στις επιστροφές της Ομόνια όταν χρειάζεται. Και έτσι δεν έγινε επικίνδυνη τέλεια πέρα από κάποιες ατομικές ενέργειες όπως του Ντούκουλη που τσίγκλινε από δεξιά και έκανε ένα πλασέ. Δεν είδαμε κάτι αξιόλογο από τους Σλοβένους, αλλά είναι τους Ανδρέου σε Κουλιμπαλί. Αυτός για τον Στράτκα. Στράτκα για τον Μπάλκοβετ. Μπάλκοβετ δεν ήταν καλή η πάσα του για τον Μοσνό. Πέρασε out. Λάγιο για την Τέλιερ. Με τον Μπέγκερ. Περνά στον Τζουτζέκ. Αυτός για τον Σέσλαρ πιο μπροστά. Του Κουλί. Μπάλα για τον Ντάνιελ ξανά. Ντάνιελ για τον Τουτισκινάς. Απειλή. Μαζί με τον Ζαμπουκόφνικ. Ζαμπουκόφνικ και Ασέσλαρ έχει χώρο. Πάει κάθετα. Τελικά περνά στον Τουκουλί πιο δεξιά. Ένα γύρισμα στην περιοχή εκεί που ο Σάτκα απομακρύνει για Μπάλκοβετ. Την ύψο στην μπάλα απομακρύνει όπως όπως. Ο Ντάνιελ ελέγχει. Λίγο μπροστά από τη μέσα γραμμή. Έπαιξε με τον Τζουζέκ ξανά ο Ντάνιελ. Ζαμπουκόφνικ σε απειλή. Τζουζέκ. Μπάλα στον κεντρικό διάδρομο. Κοντά στο χώρο του κέντρου. Ζαμπουκόβνικ, Ντάνιελ, έχουμε μπει στο 42ο λεπτό. Τώρα μια κάθεση του Ντάνιελ ψάχνοντας τον Τουκουλί, δεν ήταν καλή συνεργασία των δύο τους, γι' αυτό και απολογείται ο Ντάνιελ στον Τουκουλί. Παπιάνο με την μπάλα στα πόδια, περνάει για τον Κουλιμπαλί. Μπροστά από την περιοχή των Μπρασίνων. Κουλιμπαλί, δεν πιάζεται. Ο αμυντικός της Ομόνιας, τώρα για τον Στράτκα. Στράτκα η καθετήση Τάνκοβιτς, πέρασε πολύ ωραία από τον επιτηρητή του εκεί τον Ζουζέκ. Πάσα για τον Τιονί, δεν συνεννοήθηκε καλά με τον Τάνκοβιτς. Περίμενε πάσα στον κεντρικό διαδρόμο όπως δείχνει τώρα με τα χέρια. Του έδωσε πιο δεξιά για να ανοίξει ο Τάνκοβιτς. Απτυλή, πάσα σε Κράμερ, του Βέρνε, επέστρεψε και κατάφερε να αποσπάσει την μπάλα, έδωσε τον Παναγιώτη Ανδρέου, Μάρις με τη μία. Πάλα ξανά στην Ομόνια, λάχη φυλαδών ουσιαστικά. Και από το λάθος του Μπάρις πήραν οι Σλοβαίνοι. Όμως έγινε λάθος και από πλευράς Τέλιε. Όπως έγινε τώρα λάθος και από πλευράς Ομόνιας με μια πάσα του Μπάλκοβετς που πήγε εκτός. Τέλιε με Ντάνιελ Αβδίλη. Τιτσίτ. Πάλα πίσω στο Λεμπάν. Λίγο ρηψοκίνδυνα γύρισε στο Τζουζέκ, δεν βρήκε καλά την μπαλά. Αν υπήρχε εκεί κάποιος παίκτης της Ομόνιας θα μπορούσε να κερδίσει, αλλά ήταν πιο πίσω όλοι οι ποδοσφαιριστές. Μπέικερ, στο δεξιά άκρο της άμυνας της Τέλιερ, προσπαθεί να ανέβει. Ζαμπουκόβνικ. Ζαμπουκόβνικ για τον Τουτισκίνας. Τόσο πιο αριστερά στον Αυτιλή. Προσπαθεί να το σταματήσει ο Ντουπέρ, κοντά στη μέσα γραμμή. Πάλα πιο πίσω στον Τουτισκίνας και ακόμη πιο πίσω στον Λεμπάν. Κρατά ο Λεμπάν. Τώρα η πάσα γίνεται το λάθος, προλαβαίνει ο Ανδρέου, όχι. Πάλα πάει εκτός περιοχής, όμως είναι στην κάτω της Ομόνιας. Μια σέντρα του Ανδρέου για τον Διονύ δεν ήταν καλή. Μπορούσε να κάνει κάτι πολύ καλύτερο ο Κύπριος μέσος. Καθώς έβαλαν πίεση παίκτες της Ομόνιας, κέρδισαν από τον Ντάνιελ.
και στα ωραία.

0: περιοχή. Πάρα φίλε, πολύ διαγωνία δεξιά, δεν κατάφερα να γίνουν επικίνδυνοι. Το 44. Σε λίγο θα δούμε και τους χρόνους καθυστερήσει. Πολύ καλή άμυνα για άλλη μια φορά την Τουβέρ σε συνεργασία με τον Κουλιμπαλί. Σταματήσαν τον Αφιλί. Φαμπιάνο για τον Σάτκα. Ξανά ο Φαμπιάνο. Σάτκα. Μπάλκοβετ. Η Πάσε Τάνκοβιτς. Και δεν σαν μπαλά οι Σλοβένοι με τον Ντάνιελ. Από δεξιά περνά μια σέντρα στην περιοχή. Διώχνει ο Ντουβέρ. Και όπου διεκδικεί ο Μοτνόρ μαζί με τον Ζούζεκ. Ζούζεκ με Ντάνιελ. Τώρα πετριμένουμε τα λεφτά και των καθυστερήσεων. Μοτνόρ κερδίζει Ντάνιελ. Παίζει μπροστά από την αμυνά και δίνει αρκετές δυνάμεις. Βοηθά και τους δύο κεντρικούς αμυντικούς. Ο Ντάνιελ. Αυτήλει από αριστερά τώρα η Τσέλιερ. Παίζει με τον Πιτσίτς. Η μπάλα πιο πίσω στον Τζούτζεκ του της Κίνας. Δύο τα λεπτά των καθυστερήσεων. Φεύγουμε τον φωτεινό πίνακα τώρα από τον βοηθό. Ταξιχάμε την εξέταση και των δύο γκολ. Δεν είχαμε κάποιες άλλες καθυστερήσεις.
1: Όχι, δεν είχε πολλές καθυστερήσεις. Ναι. Υποχώρησε στην τέταρτη θέση. Είναι ίσως ένα αποτέλεσμα πώς αλλάζει τη σειρά. Επειδή προηγείται και η Μπάγερ Λεβερκούζεν, προηγείται και η Τόρενς. Η Ομόνια έχει πάει στην τέταρτη θέση. Είναι Μπάγερ, Λιόν, Τόρενς και Ομόνια Λευκοσίας.
0: Μόνο από τα ονόματα των υπόλοιπων ομάδων καταλαβαίνεις τι μπορεί να πετύχει η Ομόνια αν κάνει το 2-2 σήμερα να βρίσκεται. Υψηλά τώρα ένα σουτ, το δοκάρι και το 1-1. Ακυρώνεται το τερμάνι offside. Μια περίεργη φάση έγινε το στάπο των Κράμερ εκτός περιοχής ή των Ζαμπουκοβίτ. Άγγιξε την μπάλα ο Φαμπιάνο, άγγιξε στο δεξί του κάθε το δοκάρι. Στη συνέχεια ο Κράμερ πρέπει να είναι αυτός που έστειλε την μπάλα στα δίκτυα. Θα το δούμε ξανά στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων. Για πιθανό offside. Σήκωσε τη σημεούλα ο βοηθός. Να δούμε την αποφασή του. Εξετάζεται
1: το
0: είναι
1: goal. Καθαρά offside. Είναι μπροστά. Είναι μπροστά. Πολύ μπροστά ο παίχτης που κερδίζει την μπάλα μετά το δοκάρι γιατί στέλνει στα δίκτυα. Την ώρα που γίνεται το shoot είναι πολύ μπροστά.
0: Στήριξε ο διαιτητής τώρα για να δώσει ο Φαμπιάνο το ελεύθερο. Φαμπιάνο που γεμίζει. Φτάνοντας τον Διονύ, μπάλα καταλήγει στον Μοντνόρ. Ο σκόρερ της αναμέτρησης προηγείται με ένα 0 η Ομόνια. Κλείσουμε το 16 λεπτό πριν και δίκαια ο Μοντνόρ, ο οποίος τώρα πολύ ωραία κερδίζει και το πλάγιο και πολύτιμα δευτερόλεπτα. Μοντνόρ δίνει μπάλα πίσω στον Μπάλκοβετ. Μπάλκοβετ σε Μάριτ. Δεν του κάνω σκοντινές πάσεις από αριστερά. Μπάλκοβετ γυρίζει στον Κουλιμπαλί. Που είναι ο τελευταίος ποδοσφαιριστής των Πρασίνων. Σούπερ, πιο δεξιά. Κάνε τη Σεντιονή ο οποίος γλίστρισε. Πρόλαβε όμως, κάνει και το γύρισμα. Βάντρο μέσα στην περιοχή από δεξιά. Γυρίζει τον Διονύ ξανά. Αυτός κάνει μια σέντρα στην περιοχή. Ο Μοτνόρ δεν πρόλαβε. Μπάλα πάει στον Μπάλκοβετ. Γυρίζει τη σέντρα. Δεν πραγματοποιεί καν η πάσα σε Μοτνόρ. Προσπαθεί να περάσει από τον Τουντουλίκ. Μοτνόρ τον τραβά από τη φανέλα. Δε, θα έδινε φάουλ, αυτό το πλεονέκτημα ο διαιτητής. Εβάντρο. Στος περιοχής. Κάνει ένα μακρινό πλασέ. Έβγαλε ο Λεμπάν. Πολύ μεγάλη φάση. Πήγε να πιάσει στα πράσα τον τερματοφύλακα της Τσέλιε. Δεν το περίμενε το σούτ από εκείνο το σημείο. Έκανε ένα πλασέ. Κάποια μέτρα μακριά από την περιοχή και τελειώνει τώρα το πρώτο μέρος.
1: Χωρίς να εκτελέσει το κόρνερ. Δεν άφησε να εκτελεστεί.
0: Όχι, δεν το άφησε.
1: Δεν το άφησε να εκτελεστεί.
0: Έχει τελειώσει το πρώτο μέρος. Η Ομόνια προηγείται με ένα 0 με το τέρμα του Τζέιντερ Μοντνόρ στο 16. Θυμίζουμε έχει ακυρωθεί γκολ στο 9 του Λοΐς Διονύ και τη Τσέλιε στο 45-1.
1: Παντελή μου, σε ευχαριστώ. Βιάζομαι για να προλάβουμε και το τέλος του Παναθηναϊκού.
0: Ναι.
2: Εκτελείται το φάουλ μια κεφαλιά. Θέλει ο Φαντρόγγελε να κλέψει, θα τα καταφέρει και ο Κάγκουα θα δώσει στον Πένια. Πένια δεξιά στον Καλάμπρια. Τελευταίο λεπτό. Καλάμπρια. Κάθετα για τον Ταμπόρδα. Ταμπόρδα κρατάει για να δώσει τον Καμαρά. Ανεβαίνει ο Καλάμπρια. Ο Καμαρά τον βλέπει και του πετάει. Καλάμπρια από δεξιά. Για να δούμε τον Ιταλό. Σέντρα του Καλάμπρια. Δεν περνάει για τον Τέσσερις. Κόβεται. Κλέβει δεύτερη μπάλα. Θα πάρει ο Καμαρά. Κάγκουα από δεξιά. Κάθετα για τον Καλάμπρια δυνατά, δεν θα προλάβει.

0: Τελειώνει το ημίχρονο.
1: Θα έχουμε ελεύθερο σε λίγο, θα το σφυρίξει ο διαιτητής. Τώρα θα του σφυρίξει. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός Μπόρατς 1-0 με το πέναλ του 4 στο 10. Νωρίτερα όταν Μπόρτα είχε στο 6 πέναλ τον Καλογιούρκας. Έχει ευκαιρίες ο Παναθηναϊκός. Προηγείται 1-0. Θα τα πούμε σε περίπου 15 λεπτά με τις έδρες στην επανάληψη.
2: Ευκαιρίες έχει και η Ομόνια, πραγματικά. Φίλε 2-91, συμφωνώ μαζί σου. Παιχνίδι του 3-0. Το ημίχρονο είναι κρίμα, πραγματικά. Είχε την ευκαιρία ο Μοτρό, αλλά και σοβαρές προϋποθέσεις που θα μπορούσαν να δώσουν τον γκολ. Εν πάση περιπτώσει, καλά είναι με το προβάδισμα που έχει η Ομόνια να αξιοποιήσει λίγο περισσότερο αυτό το πολύ καλό παιχνίδι που κάνει απόψε. Λοιπόν, πάμε να τρέξουμε να δώσουμε αποτελέσματα ημιχρόνου. Αλκμαρ Χάποελ Μπερσεβά 0-0, πρώτα στο Europa League. Λεχ Πόζαν Μπάγερ Λεβερκούζεν 0-3. Λιόν Κρίσταλ Πάλας 2-0. Τσέλι Ομόνια 0-1. Σάλσπουργκ Μίλαν 0-2. Σπάρτα Πράγας Λίλεστρομ 0-0. Τόρενς Σάντερλαντ 1-0. Ουνιόν Σεντ Τζιλουάς Ρεάλ Σοσιεδάδ 0-0. Πάμε στο Conference League. Τσέσεκα Σόφιας Μονακό 0-2. Εγνατία Μίτσιλαν 1-1. Λουγκάνο Ερυθρός Αστέρας 1-1. Γκέντ AGF 0-0. Χάιντουκ Σπλίτ Άγιαξ 1-0. Κούπς Τραμπζονσπορ 0-2. Μάιελπι Ίντερ Κλαμπ 0-0. Παναθηναϊκός Μπόρατς 1-0. Ρίγα Καϊράτ Αλμάτι 1-1. Και Κραϊόβα Χετάφε 0-0. Πάμε και εμείς στο διάλειμμα μας. Θα σας ευχηθούμε και καλή Πέμπτη με το τραγουδάκι που έχουμε επιλέξει.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Μία μεγάλη αγκαλιά ανοίγει ξανά για τα παιδιά. Το δεύτερο Νικουσία Kids Festival επιστρέφει 18 Οκτωβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 7 το βράδυ στο Παλιό Γασιπί στη Λευκοσία. Παιχνίδι, δημιουργικές δραστηριότητες, μουσική, παραστάσεις, χορός, street food και πολλές εκπλήξεις για όλη την οικογένεια. Είσοδος ελεύθερη. Οργανωτής Sci-Field. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 77 77 77 41.
5: Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton Alpha. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton Alpha είναι αλφα επιλογή. Η Beton Alpha κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
6: Η ERB Ασφαλιστική και η Αστυνομία Κύπρου, τμήμα Τροχέας Αρχηγείου, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Οδικής Ασφάλειας, σας προσκαλούν σε ανοιχτή εκδήλωση για το κοινό το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο Μετρόπολις Μολ στη Λάρνακα. Από τις 10 το πρωί μέχρι και τις 2 το μεσημέρι. Στην εκδήλωση θα υπάρχουν διαδραστικά εκπαιδευτικά παιχνίδια, ειδικός εξοπλισμός του τμήματος τροχέας, ξυλοπόδαρος, live link, μοτοσυκλετιστές από τη λέσχη μοτοσυκλετιστών, αλλά και πολλές εκπλήξεις και δώρα για μικρούς και μεγάλους. Σας περιμένουμε. Εβδομάδα οδικής ασφάλειας. Για να μην αφήσουμε τα όνειρά μας να γίνουν συντρίμια. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
7: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
8: Δε βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Ιστορία μιας γυναίκας που παρά τις αντικσότητες δεν λύγησε για χάρη των παιδιών της. Η νέα μεγάλη δραματική σειρά «Μια γυναίκα» κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου και κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 10 και 10 το βράδυ στον ΑΕΦΑ Κύπρου.
10: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση, αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσιά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Πάλι κάτι φτιάχνεις.
2: Αφού έχω ίμκο, γιατί να περιμένω τον μάστορα?
1: Και πιάνουν τα χέρια σου.
2: Με τα σωστά εργαλεία πιάνουν όλα. Για κάθε δουλειά, μικρή ή μεγάλη, τα εργαλεία ίμκο σου δίνουν τη λύση.
1: Ανακάλυψε και εσύ την ολοκληρωμένη σειρά των εργαλείων ίμκο σήμερα. Βρες τα σε όλους τους επίσημους μεταπωλητές ίμκο Παγκύπρια σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές.
2: ίμκο. Make the world in your hands.
3: Το στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται χαρακτήρα. Στη Navy and Green, η διαχρονική κομψότητα συναντά την ποιότητα και την άνεση. Ανακαλύψτε ανδρικές συλλογές από premium υφάσματα με προσεγμένη κατασκευή και σύγχρονο design που διατηρεί την κλασική του αξία. Για κάθε περίσταση, για κάθε στιγμή της ημέρας. Από το γραφείο μέχρι την κερκίδα. Επισκεφτείτε τη Navy and Green στο Kings Avenue Mall στην Πάφο. Navy and Green. Το στυλ που μένει διαχρονικό.
4: Θες να ζήσεις τη Mega Φάση? Μπες στο παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη Mega Φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο.

0: καθένας. Μπορεί να μην είναι καν μπέρκερ. Οι επιλογές είναι πολλές άλλωστε. Και σκέφτεσαι εσύ τώρα. Μακάρι να υπήρχε ένα μέρος όπου θα μπορούσα να τα κάνω όλα αυτά. Υπάρχει Black Brick, εκλεκτά πιάτα, μεγάλη ποικιλία σε κοκτέιλς, μπραντς και πολλά άλλα τα οποία τα βρίσκεται σε ένα και μόνο μέρος. Black Brick, Σταυρού 66 στον Στρόβολο, τηλέφωνο 22 31 21 36.
1: Sport FM στους 95, αθλητικά με άποψη.
2: Την εκπομπή Πάμε Ευρώπη φέρνουν κοντά σας η Alumil, η X-Cars και η Venico Gendine.
3: Ξανά μαζί, φίλες και φίλοι, για τη συνέχεια της εκπομπής μας. Μπονασέρα, Γιαννάκη. άκουσα σε το πρωί, είπες μποτζόρνα. Μπονασέρα, ρε Γιαννάκη.
4: Ήμουν έτοιμος να το πω, Σάβα Κοσάρη. Καλησπέρα, καλησπέρα από την Ιταλία, εδώ έξω από το New Palace Arena, όπου εντάξει υπάρχει αρκετό περπάτημα.
3: Εφτάσετε γήπεδο, εφτάσετε γήπεδο.
4: Ναι, είμαστε έξω από το γήπεδο τώρα, υπάρχει αυστηρός έλεγχος. Είμαστε έξω από το γήπεδο, αυστηρός έλεγχος μέχρι να περάσουμε όλοι οι συνάδελφοι εντός αγωνιστικού χώρου. Να πούμε ότι πραγματικά είναι εντυπωσιακό έξω το γήπεδο με αρκετό κόσμο. Ανάμιση ώρα πριν να ξεκινήσει το παιχνίδι, αρκετή αστυνομική δύναμη. Όλοι τους βλέπουμε είναι ομοιόμορφα αντιμένοι, ενώ πριν από λίγο είδαμε ήδη και στείλαμε το τι πραγματικά έγινε στο κέντρο του Πέργαμο. Όπου οι φίλοι της ομάδας της ΕΠΑΦΟΥ 350, πραγματικά εντυπωσιακή ατμόσφαιρα με αυτούς τους 350 σε ένα ειδικά διαμορφωμένο χώρο που αυτό το κάνει πάντα η ομάδα της Αταλάντα. Ήταν εντυπωσιακοί, τραγούδησαν, ξεκίνησε το pre-game και ήρθαν, πήραν την θέση τους τώρα, όπου αναμένεται και εμείς περίπου σε 10 λεπτά να πάρουμε τη θέση μας στην πολύ μεγάλη αναμέτρηση ανάμεσα στην Αταλάντα και την ΕΠΑΦΟΥ ΣΕΦΣΥ.
3: Γιαννάκη μου, σε ευχαριστώ. Απλά ήθελα έτσι να μας δώσεις μια πρόγευση τι συμβαίνει εκεί. Πήγαινε με την ησυχία σου να τηρήσεις τις διαδικασίες και όταν θα είσαι έτοιμος θα μας στείλεις μήνυμα να επικοινωνήσουμε.
4: Ναι, πρέπει να το πούμε ότι στα ευρωπαϊκά παιχνίδια όλα κυλάνε καλύτερα και από εκκλησία. Και έτσι πρέπει να είναι.
3: Λοιπόν, να σε καλά, Γιαννάκη μου. Το είχε πει, δεν είναι εκκλησία το γήπεδο, το είχαν πει πολλοί παραγοντές, αλλά αντιλαμβάνομαι γιατί το έχεις πει, σε ό,τι αφορά στις διαδικασίες.
4: Έτσι είναι, ναι, ναι.
3: Λοιπόν, να σε καλά, Γιαννάκη μου, να χαιρετήσω τον φίλο μου 033. Γίνεται η Ομόνια να κάνει αίτηση να μην δείχνει το ΡΙΚ, μα θέλει η Ομόνια να κάνει αίτηση. Προφανώς το λες γιατί, επειδή είδα κάποια μηνύματα που στάλικαν για το ότι στην εκπομπή βγήκε από κάτω τίτλος ότι παιχνίδι του Conference League αυτό που παίζει η Ομόνια, είναι του Europa League. Γι' αυτό το λες, φίλε, 03 ή υπάρχει κάτι άλλο. Λοιπόν, να είσαι καλά, ξαναπάμε στο η Σλοβενία, πάμε στον Παντελή μου.
5: Καλησπέρα, για άλλη μια φορά, Σάβα.
3: Πώς επεράσετε το ημίχρονο, πες με απλώς για να μαθαίνουμε και πώς λειτουργούν τα πράγματα στα ξένα γήπεδα. Εκεράσατε κάτι. Πώς επεράσετε, λέω, ρε, στο ημίχρονο. Απλώς για να μάθουμε πώς περνά εκεί ο δημοσιογράφος το χρόνο του.
5: Η αλήθεια είναι ότι η ταινία είναι πάρα πολύ καλή. Μας είχαν και τα σπεκτάκια μας. Το πιο σημαντικό για μένα, Σάβα, είναι το νερό. Όταν μια ομάδα μου προσφέρει νερό αυτόματα.
3: Είσαι ολιγαρχής, με τα ουσιαστικά, το νερό.
5: Ναι, γιατί δεν είναι ενωμένο σε όλες τις ομάδες που πάμε.
3: Να σου πω, σε ένα παιχνίδι, περιέγραφα ένα παιχνίδι της Εθνικής Κύπρου στο Σαν Μαρίνο. Χειμώνας, ήταν παγωνιά, πραγματικά. Εφέρα μου κουβέρτα, να σκεπάσω τα πόδια μου, και κάθε 10 λεπτά έρχονταν και μου φέρναν κάτι έτσι γλυκάκια, που σε ζεσταίναν. Δεν το συνάντησα ποτέ αυτό το πράγμα σε ποδοσφαιρικό γήπεδο, πραγματικά. Γι' αυτό σε ρωτώ, γιατί έχω κουβαλό βιώματα από το πώς λειτουργούν σε αρκετές ξένες χώρες στο θέμα φιλοξενίας δημοσιογράφων.
5: Υπάρχουν κάποιες χώρες, γιατί πήγαμε και φιλοξενία έναν άκρο παιδική.
3: Δεν θα την ξεχάσω ποτέ.
5: Ναι, ναι. Θα πω ότι έχει ξεκινήσει το δεύτερο μέρος.
3: Έχει γίνει αλλαγή.
5: Έχει γίνει μια αλλαγή από πλευράς Θέλιε, από την πλευρά της Ομονίας δεν έχει γίνει. Έχει μπει στον αγωνιστικό χώρο ο Μάριο Κουβέτης, ένας από τους παίκτες κλειδιά της Τελιέ, να προσπαθήσω να εντοπίσω ποιος έχει αποχωρήσει. Φαίνεται, αν μου δώσει λίγο χρόνο, θα πάω και θα το δούμε ποιος έχει βγει από το γήπεδο, να δω όλους τους. Εχθές πρέπει να είναι ο Τίτσιτ, και δεν βλέπω τον αριθμό 14, και δεν προλάβαμε να δούμε τον φωτεινό πίνακα. Ναι, ο Τίτσιτ έχει αποχωρήσει και έχει μπει στον αγωνιστικό χώρο ο Μάριο Κβέτιτ, ένας από τους παίκτες κλειδιά, όπως είπαμε. Θέλει δηλαδή με αυτή την κίνηση ο κύριος Δελίκοβιτς δείχνει ότι θέλει να πάρει κάτι από αυτό το παιχνίδι. Λύσουμε ένα 0 προηγείται η Ομόνια με τον Τζέιντεν Μοντόρ να σκοράρει στο 16. Μια αλλαγή, όπως είπαμε, από πλευρά θέλει η Ομόνια συνεχίσει με τους ίδιους 11, τους οποίους παρέταξε στο ξεκίνημα ο Χένινγκ Μπέρτ. Του της Κίνας ξανά. Με την μπάλα δίνει πιο πίσω στον Σουζέκ. Σουζέκ πιο πίσω στον τερματοφύλακα τον Λεμπάτ. Σουζέκ τώρα για τον του της Κίνας. Του της Κίνας αγωνίζεται κεντρικό αμυντικό δίδομο με τον Σουζέκ. Αναλλάζουν ξεπάσεις οι δυο τους. Τώρα βρίσκουν τον Τσέσλα πιο μπροστά. Και τον Τουβέν και κερδίζει την μπάλα για τον Ευάντρο δεξιά. Ευάντρο πιστογυρίζει και δίνει πιο πίσω στο Στένου Κουλυμπάλη. Κάνει το λάθος στο Στένου Κουλυμπάλη και είναι ο Ντάνιελ τώρα. Κάνει κίνηση το Κράμερ κάθε την Ντάνιελ με λίγο χώρο για να τελειώσει. Βρίσκει τον Κουβέτιτς, με το τιμήριο ο Κουβέτιτς, ένα γύρισμα, πρόλαβε ο Μπάλκοβετς και διοξέκει με μια προβολή, πριν γίνει κίνδυνος ο Κράμερ, μπορούσε να κάνει κάτι καλύτερο ο Κουβέτιτς σε αυτή τη φάση, να τη γιώσει ή να βρει κάποιους δεκτούν νωρίτερα, το σκέφτηκε πολύ για θετικό στην Ομόνια αυτό και δεν βγήκε πάση τελικά για την Ξέλη, η οποία τώρα κερδίζει κόρνερ, προσπάθησε να περάσει μια σέντρα στην περιοχή, ο Αμπίλη έκοψε τον Ντουβέντ και παραχώρησε το κόρνερ ο Κουβέτιτς που με το που πήγε στον αγώνα. Πήγε να γίνει επικίνδυνος. Τέσλα στην εκτέλεση αυτού του κόρνουερ από αριστερά για την Τσελιέ. Το 48. Τέσλα. Παίρνει φορά. Και τι ψηλοί παίχτες για την Τσελιέ. Μέσα στην περιοχή ο Κράμερ πήρε την κεφαλιά αλλά δεν πήγε. Δεν πήρε τροχιά προς την αιστεία. Κατέληξε τον του Κούλη εκτός περιοχής. Κατάφερε να περάσει ξανά αριστερά στον Τέσλα. Άλλη μια στράση στην περιοχή. Το τελείωμα από τον κεντρικό αμυντικό τον συγγνώμη, τον πλάγιο πάει και τον Μπέικερ, αλλά πήγε αρκετό ύψος, προσπάθησε με ένα αέριο πλατέ, εκεί όπως ήταν σε ύψος η μπάλα. Δεν βρήκε αιστεία, η μπάλα πήρε πάνω από τα δοκάρια του Παπιάνο, ποιος στείνει τώρα μπάλα στη μικρή του περιοχή. Κοντινή κεφαλιά. Κοντινή πάσα, συγγνώμη για τον Κουλυμπαλή. Κουλυμπαλή έπαιξε με τον Ευάντρο, λάθος πάσα από τον Βραζιγιάνο, κέρδισε ο Αμπτιλή, πέρασε πιο πίσω τον του της Κίνας. Του της Κίνας για τον Κβέτιτς. Τότε έπαιξε με τον Τζαμπούκοβνικ, Ντάνιελ, κοντινές πάσες με τον Τζαμπούκοβνικ και έτσι Ανδρέου και Τάνκοβιτς, αλλά δεν καταφέρνουν να τους πάρουν μπαλά. Ζουσέκ, πιο δεξιά για τον Μπέικερ. Μπέικερ, μια βαθιά μπαγιά, σάπκα έκοψε. Ωραίο τα κουνάκια από Μπάλκοβιτς, Τάνκοβιτς, συνεργασία από αριστερά με Μοτρνόρ τώρα να ανεβαίνει. Λιγάνι στην περιοχή κάνει ένα γύρισμα, μάζεψε. Λαμπέν μια παράλληλη πάσα του Μοντνόρ. Κινήθηκε και ο Ντιονί, ήταν και ο Τάνκοβιτς μέσα στην περιοχή. Δεν πήγε η μπάλα όμως σε κάποιον από αυτούς τους δύο παίκτες της Ομόνιας.
3: Παντελή μου, να χαιρετήσω τον φίλο 023, ο οποίος είναι μαζί σου, πάνω στην, μέσα στους φίλους της Ομόνιας. Παρακολουθούν το παιχνίδι από το γήπεδο. Ο οποίος αναφέρεται στους χώρους υγιεινής του σταδίου. Είναι παράγκες, λέει ουσιαστικά, οι τουαλέτσες και πολύ λερωμένες. Απορώ πώς τις συγκρίνουν από την UEFA. Πάμε μονιάκα μου για την νίκη. Νωρίτερα, φίλε 023, έκανα ένα σχόλιο ότι δεν είναι όλα κρυστάλλινα στην UEFA και θα περιλάβω και αυτό μέσα. Γιατί κουβαλώ και εδώ εμπειρίες για πολλά γήπεδα που διαιρωτόμασταν γιατί εγκρίνονται να παίζουν σε ευρωπαϊκές, χρησιμοποιούνται για ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Τη στιγμή που πολύ καλύτερα δικά μας γήπεδα ήταν αποκλεισμένα. Και υποχρεωνόμαστε να στριμώχνουμε τις ομάδες μας στο ΓΑΣΥΠΗ και τώρα στο στάδιο ΑΜΕΓΑ και στο ΓΑΣΥΠΗ.
5: Η αλήθεια, Σάβα, τώρα που το είπες, βλέπω ότι υπάρχει το σήμα της τουαλέτας στο WC. Βλέπω ότι είναι σε λιωμένα, τώρα και δεξιά και αριστερά. Τώρα το αντιληφθήκα και εγώ ότι είναι σε λιωμένα. Είναι μια κερκίδα, να το πω, αποκλεισμένη από το υπόλοιπο γήπεδο. είναι χτισμένη πάνω σε ένα λοπάκι εκεί που είναι η φίλη της Ομόνοιας, ενώ το υπόλοιπο γήπεδο το βλέπουμε πιο κοντινό, δηλαδή είναι και απομακρυσμένη. Τώρα δούμε την Τσέλη που ανεβαίνει, μια στην πράσινη περιοχή ψάχνοντας τον Κράμερ, δεν πήρε την κεφαλιά, απομακρύναν της Ομόνοιας. Εντάξει, είχαμε δει και παρόμοια περίπτωση όσον αφορά τις θετικές φιλοξενούμενων όταν πήγα στη Ριέκα τον περασμένο Φεβρουάριο και πάλι έτσι μια κερκίδα κλουβί που και εκεί η χώρη υγιεινής για τους φιλοξενούμενους δεν ήταν ιδανική. Έτσι υπάρχουν αρκετά θέματα που η UEFA πρέπει να εξετάζει και αυτά. Γιατί είμαστε εν έτη πλησιάζομενοι ουσιαστικά το 2027, δεν μπορούν να υπάρχουν συστήνες, πρέπει και τα γήπεδα να εξυγχρονιστούν. Κολυμπαλή, κάτι ωραία μήνα απέναντι στον Κράμερ. Μια μονομαχία των δύο, το πλάγιο είναι για την Ομόνοια. Κράμερ σου βγάζει και κάποια νεύρα τώρα απέναντι στον Ατζέρο. Πάει ο Τζακουκόφνικ, εκεί να τον ηρεμήσει. Και ο Κολυμπαλή προσπαθεί. Δεν σταματά, του δίνει το χέρι ο Κολυμπαλή και το... Τώρα έχουμε κάποια νευράκια και από τον Βεθίς και δεν θέλετε και την κίτρινη. Γιατί ο Κολυμπαλή δεν πήγε με κακές προθέσεις εκεί στο γραμμή για να
3: Καθόλου.
5: Είστε και ο Κβέτσις και τον έσπρωξε, γι' αυτό και δεν πήγε την κίτρινη. Τώρα συνεχίζονται οι παρατηρήσεις στον Κράμερ. Πλάγιο είναι για την Ομόνοια, όπως είπαμε, με τον Τουπέρ. Κάνει τις παρατηρήσεις του τον Κράμερ ο διαιτητής. Κιτρινής είναι τρίτος παίκτης για την Ξέλιε, ο Κβέτσις. Με το που εμπήκε στο δεύτερο ημίχρονο, το 52, παίρνει στο ποινολόγιο του κύριου Μασίγκε. Εβάντρο.
3: Πάντως από το πόδι του Κολυμπαλή βγήκε μπαλά έξω.
5: Γι' αυτό ήταν τα παραπονά.
3: Γι' αυτό ήταν τα πολλά τα νεύρα. Τώρα που μας το έχουν δώσει, φάνηκε καθαρά.
5: Άλλο ένα πλάγιο, εκεί στο σημείο που είχε κερδίσει ο Μόνεα, ουσιαστικά γίνεται το λάθος. Κβέτσις γυρίζει για τον Σούσεκ. Πάει να κλέψει ο Μοτνόρ. Δεν τα καταφέρει να βάλει μπαλά μπροστά. Η μπαλά πάει στον Μπέικερ. Μοτνόρ που συνεχίζει και κερδίζει προσωρινά. Γιατί ο Σέσλαρ επέστρεψε για να βοηθήσει και πήρε μπαλά. Κοντά στη γραμμή του κέντρου. Είμαστε στο 53. Η Ομόνοια προηγείται με ένα 0 απέναντι στη Θέλη εδώ στο Τέντελε Στάδιον. Μια μετάδοση. Η οποία είναι προσφορά της X-Cup, της Venice Cookendine και της Alumil. Ντάνιελ, παιδί με τον Σέφλα, ποιος αλλάζει παιχνίδι, βρίσκει αριστερά. Τον Αυτιλί, Σουζέκ, παιδί με τον Φέτη, κάθεται κίνηση του Φέτη, τα πέραν τον Παναγιώτη Ανδρέου, καταφέρει να τον περάσει, προς περιοχή του Φέτη. Τώρα για τον Ντάνιελ, κλείνεται η Ομόνοια. Το δικό της αμυντικό τρίτο. Σέσλα προσπαθεί να συνδυαστεί με τον Κράμερ. Κράμερ πιο δεξιά στον Ντούκουλη. Γίνεται μια παράλληλη πάσα ευτυχώς εκεί που ήταν μόνο ο Παναγιώτης Ανδρέου. Ποιος παίζει με τον Διονύ. Πολύ ωραία δίνει ύψος στην μπάλα για να σε περάσει δύο αντιπάλους. Διονύ πέραντι στον Κβέσιτς. Καλή άμυνα από τον Κβέσιτς. Το πλάγιο είναι η Άντσελη. Αγγίξε την μπάλα ο Διονύ. Τελείται στα γρήγορα πίσω για τον Ζούζεκ. Πάλα στον Ζαμπούκοφνικ, τον αρχηγό της Ιθελία, ο οποίος περνά πιο αριστερά στον Αυτιλί. Πήγε να τον προλάβει ο Ντουβέρ, όμως έκανε το κοντρόλ και γύρισε πίσω στον του της σκηνάς. Ντάνιελ, κοντά στη μεσαία γραμμή. Ζουζέκ, κάθετης Ζαμπούκοφνικ. Πάλα δεξιά για τον Αυτιλί Σέτλα. Ντάνιελ, μια διαγώνια παγιά φτάχνοντας τον Αυτιλί, του δεν προλάβε. Δώσε στον Εβάντρο, ξανά πιο πίσω μπάλα στον Τουπέρ. Κάθε τι, παγιά ψάχνοντα τον Εβάντρο ξανά. Ο Ντάνιελ ήταν εκεί και κατάφερε να πάρει, να ελέγξει. Έδωσε για τον Αυτιλί, Σέτλα. Το ρίχνει κάτω ο Παναγιώτης Ανδρέου, δεν υπάρχει φάουλ σύμφωνα με τον διαιτητή. Και πάει να δει Ομόνοια τώρα σε μια αντεπίθεση με τον Τάνκοβιτ. Να πάει από τον κεντρικό διαδρομό, κουβαλάει αρκετά με τραμπάλα, δίνει πιο αριστερά στον Τζέιντερ Μοντσόν. Το Σιτάν που βρήκε δίχτυα, είχατε και μια σημαντική ευκαιρία. Μπορούσε να διπλασιάσει τα τέρματα και του ίδιου και της ομάδας του. Μοντνόρ πίσω για τον Μπάλκο με ταυτός και πίσω στον Τσάτκα. Τσάτκα για Κουλυμπαλή. Είδε την κίνηση του Ντουβέν, ο οποίος έχει και αρκετό χώρο. Έμεινε όμως στάσιμος, δεν προχώρησε. Τώρα βρίσκει τον Διονύ που έχει έρθει πιο δεξιά. Κάνει ένα γύρισμα στην περιοχή. Πήγε να συνειδιάσει τον Λεμπάνο, ο οποίος όμως ήταν ετοιμός και διώξε την κλειστή του γωνιά. Με αυτό το γύρισμα ο Ντιονύ και έχει παραχωρηθεί κόρνερ για την Ομόνια, ο Ευάντρο πάει για την εκτέλεση από δεξιά, όπως επιτίθονται οι πράσινοι. Βραζιγιάνος στην εκτέλεση. Παρεβαίνουν και όλοι υψηλοί, βέβαια, Σάτσκα, Κουλυμπαλή από πλευράς Ομόνιας, παίκτες που μπορούν να απειλήσουν. Τώρα εκτελεί ο Ευάντρος, στο πρώτο δοκάρι προσπάθησε ο Μοτνός. Δεν τα καταφέρει και πάει τέλεια σε μια αντεπίθεση. Είναι ο του πουλί, δεν ήταν καλή κάθεση του πάσα. Έφτασε τον απειλή και έτσι το πλάγιο είναι για την Ομόνια. Όσο τρέχει ο Μπάσκοβετ και προλαβαίνει πριν την μπάλα, παραχωρεί στον Μάρι. Μάρι και Ασάτκα, Μπάσκοβετ, για Κουλυμπαλή. Έχουν πάρει τις θέσεις τους τώρα η κεντρική αμυντική της Ομόνιας. Έχουν επιστρέψει Μάρι. Πιο μπροστά, τώρα δεξιά για τον Ντουβέρ. Ντουβέρ πίσω σε Κουλυμπαλή. Κουλυμπαλή για Σάτκα αριστερά, ωραία κάθεται σε Τάνκοβιτ, κοντά στην μεσαία γραμμή Τάνκοβιτ, πιο αριστερά για τον Μοτνόρ. Μοτνόρ προσπαθεί να περάσει από τον Μπέικερ, τα καταφέρνει, μπαίνει μέσα στην περιοχή ο Μοτνόρ, ψάχνει αντίπαλο, πάει λίγο πιο πίσω, έρχεται και ο Σούζεκ να τον κλείσει, έρχεται αρκετά πίσω ο Μοτνόρ και δίνει στον Μπάλκοβιτ. Μπάλκοβιτ, τώρα πιο πίσω για Κουλυμπαλή. Κουλυμπαλή κάθεται του για τον Ευάντρο. Ευάντρο για Τάνκοβιτ. Κάνει την κίνηση ο Αντιονί, ευκαιρία, γυρίζει ξανά στον Ευάντρο. Μεγάλη φάση κοντά στο 2-0, όχι. Δίπλα από το αριστερό δοκάρι του Λεμπάν. Άλλη μια ωραία ευκαιρία, ωραία συνεργασία για τους πράσινους. Με Αντιονί και Ευάντρο έπαιξαν το 1-2-2 τους. Ο Ευάντρο πήγε αρκετά κοντά στο Λεμπάν, σαν και να τον συμπίσει. Μπάλα πέρασε δίπλα από το αριστερό κάθε το δοκάρι.
3: Επαντελή μου, δεν είναι υπερβολή αν πούμε ότι έπρεπε ήδη το παιχνίδι να είχε κριθεί.
5: Ναι.
3: Με τις προϋποθέσεις
5: που έδινε. Το θέμα είναι να μην το πληρώσει η Ομόνια. Να καταφέρει τουλάχιστον να κρατήσει αυτό το προβάδισμα. Δεν βρει ξανά δίκτυα μέχρι τέλους. Το 58 είμαστε. Τώρα κρατάω Σούστεκ, Ντάνιελ. Τους δε μπροστά από την περιοχή της Τελιέ. Τώρα γίνεται το λάθος παραγωγής Ανδρέου, πάει να βγει ξανά φάση για την Ομόνια. Ευάντρο προσπάθησε να βρει Τάνκοβιτς. Παλακόντραρε πάνω στον Ζαπουκόβνικ, ο οποίος περνά τώρα δεξιά για τον Μπέικερ. Μπέικερ για τον Τουκουλί. Τεσλάρ και ο πίσω σε Μπέικερ ξανά. Λεμπάν, ο τερματοφύλακας. Κάνει το γέμισμα, Μπάλκοβετ κερδίζει τον Κουλί. Υπήρχε σπρόξιμο πάνω στον Μπάλκοβετ σε μια νεαρία μονομαχία, τον Κουλί με τον Σλοβαίνο. Γι' αυτό και πάλα πάει πίσω στην Ομόνια, Κουλυμπαλή για Παναγιώτη Ανδρέου. Ανδρέου πιο αριστερά για τον Στρατκά. Κάθεται με τον Τάνκοβιτς, ωραίο τα κουνάκι για Παναγιώτη Ανδρέου. Θα δούμε ανεβαίνει και ο Μοτνόρ από αριστερά τώρα. Μοτνόρ. Την κλείνει, είναι πιο έξω για τον Τάνκοβιτς, προσπαθεί να κάνει προσπίση και μετά το σουτ. Κουλυμπαλή έρχεται να κερδίσει. Πήγε να βγει μια φάση για τη θέλη. Έκαναν την κάθετη προσπάθεια με ο Κουλυμπαλή. Πάει να βγει φάση για την Ομόνια. Ωραία, άφησε Μοτνόρ. Πάει ο Τάνκοβιτς 2-0 για τους πράσινους. Γκολ για την Ομόνια στο 59. Και διπλασιάζουν τα τέρματά τους με τον Τάνκοβιτς να σκοράρει για τρίτο συνεχόμενο παιχνίδι με το τριφύλι. Πάνε όλοι να πανηγυρίσουν. Είναι αυτό που λέγαμε Σάβα. Πολύ σημαντικό να έβρισκε το δεύτερο τέρμα. Καθώς είναι καλύτερη η Ομόνια και έπρεπε να πάρει από νωρίς ένα προβάδισμα δύο τερμάτων. Τα καταφέρνει τώρα με τον Τάνκοβιτς. Όλα τα λεφτά στη κίνηση και του Ντιονί που άφησε την μπάλα να περάσει εκεί. Με μια προσπίση κάτω από τα πόδια του. Κατέληξε στον Τάνκοβιτς που με 1-2-0 η Ομόνια διπλασιάζει τα τέρματά της. Συμπληρώνοντας μία ώρα αγώνα εδώ στο Ζέντελε. Stadium, πολύ κοντά στο 2-2 η ομάδα του Χένινγκ Μπέρκ. Γερό προβάδισμα για το διπλό. Φαίνεται ότι η Τσέλιε δεν είναι στα καλύτερά της.
3: Ο Ντιονί ή ο Ευάντρο έκανε την προσποίηση.
5: Να το δούμε ξανά. Πρέπει να είναι ο Ντιονί, ναι. Ο Ντιονί που άφησε την μπάλα.
3: Εξαιρετική προσποίηση.
5: Ναι, ναι. Είναι από αυτές τις φάσεις που... Δεν μετρούν για αλλά πραγματικά οδηγούν στην κόλ. Πάει να βγει και άλλη φάση για την Ομόνια. Μοτλόρ μπαίνει μέσα στην περιοχή, κάνει ένα γύρισμα κοντά στο 3-0 όχι. Δίπλα από το αριστερό κάθετο δοκάρι του Λεμπάν.

0: και έχει κερδίσει corner η Ομόνια το 61-02 προηγούμενο.
1: Νομίζω ότι φαίνεται να υπάρχει και με ένα σπρόξιμο πάνω στον Μοντνόρ. Την ώρα που φεύγει.
0: Την ώρα που κάνει το γύρισμα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Θα δούμε. Έχει ανοίξει το ακουστικό του ο κύριος Μασίγεφ, να δούμε αν έχει κάποια επικοινωνία. Πάει ο Ευάντρο πάντως για την εκτέλεση του corner. Κοντινή πάσα για Μάριτς. Δώσε Παναγιώτη Ανδρέου. Νέου είσαι Μάριτς, ξανά Ανδρέου. Στος περιοχής των Τάνκοβιτς. Ακρινό σουτ πάνω από τα λοκάρια. Η Ομόνια έχει φέρει το παιχνίδι στα μέτρα της. Πλέον και με τα δύο γκολ διαφορά. Βρίσκει και περισσότερους ανοιχτούς χώρους. Η Τσέλη φαίνεται να τα έχει χαμένα. Και θα κάνει τώρα πολλές αλλαγές. Φαίνεται να είναι τρεις ποδοσφαιριστές. Ένας από τους οποίους είναι ο Αλφαν Διουγκού, αν δεν κάνω λάθος. Αποχωρεί με το νούμερο 44. Του της Κίνας και θα μπει στον αγωνιστικό χώρο ο Αλφαν Διουγκού. Επομένως αγωνίζεται κόντρα στην προηγούμενη του ομάδα ο Αλφαν Διουγκού. Αποχωρεί επίσης με το νούμερο 13 ο Ντάνιελ και θα μπει στον αγωνιστικό χώρο. Τώρα θα τους δώσουμε και αργότερα όλες και τις τρεις αλλαγές. Μέχρι να δούμε, έχει μπει και ο Βέρτιτ, γνωστός μας και από τον Παναθηναϊκό, πέρσι και έπαιζε στο Λεβαδιακό ο Μπενιαμίν Βέρτιτ. Κατά μπάλα, Ισέλιε με τον Σέσλας. Βέρτιτ κρατά μπάλα. Παθεί να βρει κάποιος μέχρι την μπάλα, πάει στον Αυτιλή από αριστερά. Αυτιλή, μπάλα πιο πίσω για τον Ζαμπουκόβνικ και Βέρτιτ. Βέτιτς από αριστερά προσπαθεί να μπει μέσα στην περιοχή του Βέρν, επιτηρεί τον Βέτιτς, προσπάθησε να παίξει το 1-2 με τον Βέρπιτς, μπάλα πάει εκτός. Έχουν βγει του Κουλή, Ντάνιελ και Μπέικερ και έχουν μπει στον αγωνιστικό χώρο Διουγκού, Βέρπιτς και Κούτσιτς, ο βασικός χώρος ουσιαστικά της Τσέλιε, έχει μπει πλέον στην αναμέτρηση. Είναι αυτό που είπα ότι ξεκίνησε με κάποιους παίκτες που δεν λογίζονταν ως βατικοί. Είχε τρεις με δεύτερες βασικούς όπως είναι ο Πέτσις στον Μπάνγκο. Έχει μείνει στο έδαφος τώρα μετά από πτώση ο Ντιονί. Είχε μια εναέρια μονομαχία με τον Πέτσις. Να δούμε αν αντιμετωπίζει. Κρατά το να βγει ένα του αν δεν κάνω λάθος. Θα δούμε αν στήπιζε στην προσπάθεια εκεί. Μηνίζουμε ότι είμαστε στο 64. Η Ομόνια προηγείται με 2-0 πλέον. Είχε σκοράρει ο Μοντνόρ στο 16 και στο 59 ο Τάνκοβιτς κατάφερε να διπλασιάσει τα τέρματα της ομάδας του και να δώσει ένα πάρα πολύ σημαντικό προβάδισμα στην Ομόνια και που είναι πολύ σημαντικό και για την πρόκληση στην 24 και συνάμα ιστορικό. Θα είναι το πρώτο διπλό αν έρθει για την Ομόνια το Europa League. Σε αυτή τη διοργάνωση στην οποία συμμετέχει για τρίτη φορά βέβαια την ιστορία της. Διονύ φαίνεται να κάνει ζέσταμα και ο Ανδρόνικος Χαστουλής αλλά και ο Αγγέλος Θεοχητού. Δεν νομίζω να αποφορηθεί τώρα. Ο Διονύ πάει σιγά σιγά προς τα έξω και θα συνεχίσει τον αγώνα με την πρώτη ευκαιρία. Θα τον πάλι ξανά στο κήπεδο ο δεύτερος διαιτητής. Έγιναν 4 αλλαγές από πλευράς Τελείε, καμία μέχρι στιγμής από τον Χένιν Πέρκ. Παπιάνο μαζεύει μπαλά με τα χέρια αφού είστε πάνω του από πόδια αντιπαλού. Κουλιμπαλί κάθεται σε Ντουβέν, γίνεται ένα λάθος, πάει να κερδίσει Τελείε, επιστρέψει ο Τάνκοβιτς να δώσει βοήθεια. Κουλιμπαλί ξανά. Ένα γέμισμα εκεί που είναι μόνο ο τερματοφύλακας Τελείε, ο Λεμπάν. Ποιος κρατά και δίνει για τον Ζούζεκ. Ζούζεκ με κοντά του και ο Κουπέτης.
1: Απλά να πω μια καλησπέρα και στον φίλο μας τον Γιώργο τον Μπουλιάο που πήγε τώρα στην παρέα μας. Να σε καλά Γιώργο, πάντα καλά. Έλα Παντελή μου.
0: Θα πω Κοβνίκ λίγο εκτός από την περιοχή της Ομόνιας. Θα είναι να βρει τον Γκράμερ, η μπάλα πάει στον Βέρπι. Τον Πάλκο με την πλάτη καλή άμυνα και διώχνει όπως όπως. Τι που πάει μπάλα στον Ζούζεκ. Μόνο αυτός είναι πίσω γιατί θέλει, προσπαθεί να βρει τον Διουγκού. Πάμε πρώτα αρχίσεις με την Ομόνια πέρσι, μετακόμισε στη Σλοβενία, αντιμέτωπος με την Ομόνια.

0: στους τους πρώτους μήνες της θητείας του. Στην Σλοβενία, ωραία πάσα για τον Πέσιτς από τον Αφίλιτ. Πέσιτς δεν είναι και συμμετοχή, κάνε ένα γύρισμα ο Κράμερ, αστοχή. Είναι με το νούμερο 47 ο Κούτσι, συγγνώμη, ο οποίος έκανε το τελείωμα μέσα στην περιοχή. Είναι και δύο έτσι παρόμοιο. Καρύ δυνατό η φορ. Όχι βαργή, είναι αυτό το είδος, το στυλ που μπορούν να απειλήσουν σε οποιαδήποτε στιγμή. Έχουν τον κόλ αυτή τη φορά, αστόχη ο Κούτσι, την πρώτη ευκαιρία που είχε στο παιχνίδι. Ο γύρισμα του Κουπέτσιτς κοντά στην μικρή περιοχή του Φαπιανό, στείλει την μπάλα πάνω από τα δοκάρια, γίνεται λάθος από πλευράς Ομόνια, Ζαμπούκοβνικ, Κράμερ, Ζαμπούκοβνικ ένα γύρισμα παράλληλο, πέρασε από όλους ευτυχώς, δεν υπήρξε παίκτης της Τσελίας στο δεύτερο δοκάρι για να στείλει μπάλα προς την αιστεία του Φαπιανό. Έτσι έχουμε ελεύθερο για τον τερματοφύλακα με τον Φαπιανό. Φαπιανό, μπάλα για τον Κουλιμπαλί. Για τον Ευάνδρο. Ευάνδρο πιο πίσω στον Ντουβέρν. Ωραία Σεντιονί. Καταφέρνει να κρατήσει μπάλα. Καταφέρνει να βρει Μοτνόρ. Στην συνέχεια πέφτει στο έδαφος. Ο Τσούζεκ, υπήρχε επιθετικό φάουλο από τον Μοτνόρ. Προξιμώνει μπάλα πάει πίσω. Στην θέλει. Κοντά στη μέσα γραμμή. Με τον Τουκουλί. Ωραία κάθετη από τον Ζαμπούκοβνικ. Βέτσι, άλλο ένα γύρισμα εκεί που είναι ο Κουλιμπαλί και απομακρύνει. Ξανά η μπάλα πίσω στον Ζαμπούκοβνικ. Ο αρχηγός της Τσελιέ. Παίρνει αρκετές πρωτοβουλίες στα τελευταία λεπτά. Ζαμπούκοβνικ σε αυτιλή. Αυτό για τον Βέτσιτ. Από αριστερά η Τσελιέ. Βέτσιτ σε Ζαμπούκοβνικ. Δικήθηκε το σούτο, πραγματοποιεί ένα πλασέ πάνω από τα δοκάρια του Φαπιάνο. Προσπαθεί η Τσελιέ να βρει απάντηση.
1: Είναι το φεγγάρι της Τσελιέ. Πρέπει να δούμε πώς θα το σβήσουμε.
0: Στο παρόν δεν απειλήσε ιδιαίτερα τον Φαπιάνο.
1: Κρατά όμως την μπάλα και ίσως στο χώρο του κέντρου είναι που πρέπει να γίνει η δουλειά. Να μην φτάνουν ως εκεί που φτάνουν τώρα.
0: Γι' αυτό και ετοιμάζει αλλά στο Χένιγκμπερ. Βλέπω δύο ποδοσφαιριστές. Εντάξει, είναι και απέναντί μας. Πρέπει να είναι ο Τανάση και ο Κακουλίτ. Όταν δούμε και τα νούμερα τους.
1: Αυτή είναι. Αυτή είναι.
0: Ναι. Τανάση και Κακουλίτ. Υποθέτω θα αποχωρήσουν Ντάνκοβιτς και Ντιονί. Για να δώσει άλλη πνοή στην επίθεση ο κύριος Μπέρκ, γιατί η Ομόνια θα μπορέσει να χτυπήσει και περισσότερο στην κόντρα αν θα δώσει όλα για όλα η Τσελή. Ναι, αποχωρεί με το νούμερο 99 ο Ντιονί, θα μπει με το νούμερο 9 ο Κακουλίτς και με το νούμερο 22 ο Τάνκοβιτς για να μπει ο Τανάσε, ο Ρουμάνος. Αλλαγή προσώπων ουσιαστικά, ο Τσεκάρης αγωνιστεί ο Τανάθε, περισσότερο ως δεύτερος επιθετικός τον βλέπουμε, αλλά θα είναι πιο πίσω και ο Κακουλίτς στην κορυφή της επίθεσης.
1: Μέχρι να ολοκληρωθούν οι αλλαγές να χαιρετήσω και τον φίλο μου τον Μιχάλη, ο οποίος επιστρέφει τώρα από τη Σολιά για το Δάλι. Προσεκτικά στο δρόμο Μιχάλη μου, εμείς να σου κάνουμε καλή παρέα, μην ανησυχείς. Και ο Παντελής και εγώ και σε λίγο και ο Γιαννάκης. Να σε καλά Μιχάλη μου, να σε καλά.
0: Βέρμπιτς κρατά μπάλα και κερδίζει και φάουλα από τον Μπαλκουβέτ, ο οποίος κάνει κάποια έντονα παραπονά και δέχεται την κίτρινη κάρτα ο Μοτνόρ. Για αυτό το φάουλ ήταν εκεί προσπάθησαν μαζί να σταματήσουν τον Βέρμπιτς. Πρώτος παίχτης που κυτρινίζεται από πλευράς Ομόνιας. Ουσιαστικά ο Μοτνόρ είχε δεχτεί τρεις κίτρινες η ομάδα της Σελίε. Και τώρα ανεβαίνουν και οι ψηλοί της, θα έχει ευκαιρία να απειλήσει με ένα γέμισμα. Είναι μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής των Πρασίνων κερδισμένο αυτό το φάουλ. Έχει πάει ο Σέσλα πίσω από την μπάλα για να κάνει γεμίσμα. Για να δούμε τι θα πράξει ο Σβιτ Σέσλα. Έχει αρκετό ύψος της τέλη πάντως και με τους δύο φορ που έβαλε στο παιχνίδι αλλά και τους αμυντικούς.
1: Παναθηναϊκός δημιουργεί καλές προϋποθέσεις και αυτός αλλά παραμένει στο 1-0.
0: Μεγάλη πάση βγάζει ο Φαπιάνο και πολύ πραγματικά μεγάλη απόκριση από τον Φαπιάνο. Εκτελέστηκε το φάουλ, πήρε την κεφαλιά την πρώτη ο Τζούζεκ, γύρισε ουσιαστικά στον Κράμερ, αυτός έκανε ένα πλασέ. Ο Φαπιάνο έκανε πάνω στη γραμμή και μετά οι αμυντικοί κατάφεραν να απομακρύνουν. Πολύ μεγάλη ευκαιρία, δεν πέρασε η μπάλα τη γραμμή από εδώ που βλέπουμε. Ξέρω,
1: θα ελεγχθεί η φάση, αυτό κάνει, λέει στους παίχτες ο διαιτητής.
0: Τώρα έχει άλλο ένα φάουλ η Τσελίε.
1: Όχι.
0: Σε πολύ παρόμοιο σημείο με πριν.
1: Είναι καθαρά αποκρούει εκτός εστίας ο Φαπιανό. Δεν πλησιάζει καν τη γραμμή.
0: Τελέστη για το φάουλ, τώρα δεν άνοιξε ο Ντουμπέρ την παλά και παραχωρεί πλάγιο στην άλλη πλευρά, από αριστερά όπως γεννήθηκε η επίθεση. Τέλειε. Αυτιλή.
1: Θέλει προσοχή, Παντελή μου, γιατί αν μειώσει τώρα η Τσέλιε, έχει μπόλικο χρόνο το παιχνίδι. Και άγγλα 20 λεπτά.
0: Ένα 20 λεπτό και κάτι είναι πάρα πολύ τόσο σε 20 χρόνος. Έχει βγει μπάλα εκτός, μάζεψε ο Φαπιάνο, κοντράρει μπάλα σε παιχνίδι της Ομόνιας, αλλά δείχνει ότι είχε περάσει την τελική γραμμή. Ο διαιτητής γι' αυτό και δίνει κόρνερ για την Τσέλιε. Με τον Σβέσης να πηγαίνει για την εκτέλεση. Πάει κοντά του και ο Σέφλαρ. Ο παιδί θα επιτηρήσουν οι Σλοβαίνοι. Κοντινή πάθα σε Σέφλαρ. Σέφλαρ για τον Βέρπιτς. Αβδηλής, Εκβέτιτς. Προσπάθησαν να δώσουν ύψος. Απομάκρυνε ο Σάσκα. Αλλά σε Βέρπιτς κερδίζουν τις Ομόνιας με του Βέρπιτς. Μπορούν να βγάλουν και αντεπίθεση. Όμως κοντράρει μπάλα Σάσκα. Τώρα παίρνει ύψος. Βέτιτς κατεβάζει για τον Σέφλαρ. Μπροστά από τη μεσά γραμμή. Ζαμπούκοβνικ. Κάθεται για τον Βέτιτς. Από αριστερά προσπαθεί να περάσει μέσα στην περιοχή με σέντρα σε φαγιά του Κράμε πάνω από τα δοκάρια. Και άλλη ευκαιρία και άλλη τελική για την Τσέλιε χωρίς να απειληθεί ο Φαπιάνο αυτή τη φορά. Αλλά φαίνεται ότι οι Σλοβαίνοι προσπαθούν να μειώσουν. Θα δίνουν όλα για όλα. Γι' αυτό είπα ότι είναι και η ευκαιρία της Ομόνιας και με την ταχύτητα, τα κουλή αλλά και τις έξυπνες πάσες Εβάντρο, Τανάσε να καταφέρει να κάνει, να γίνει απειλητική. Τελευταία αλλαγή για την Τσέλιε και είναι εκτός ο Αυτιλή και θα μπει στον αγωνιστικό χώρο.
1: Μέχρι να ολοκληρωθεί η αλλαγή πάμε λίγο στην Ελλάδα.
2: Εντάξει, το ψάχνω ο Παναθηναϊκός, το βρίσκει στο 70.
3: Εντάξει, μιλάμε τώρα ότι ο Παναθηναϊκός δεύτερο ημίχρονο παίζει σαν την... είναι εξτρανή λιοντάρια το παιχνίδι. Πραγματικά έχει βρει τον τρόπο να μπαίνει στην περιοχή και να πέσει διαστικό ποδόσφαιρο, ωραίο ποδόσφαιρο, θεαματικό ποδόσφαιρο. Είχε χάσει πολλά γκολ, αυτό δεν μπορούσε να χαθεί. Κάγκουα και Παναθηναϊκός Μπόρας 2-0.
1: 2-0 λοιπόν και ο Παναθηναϊκός. Βγει παράλληλη για τα τριφύλια Κύπρου και Ελλάδος.
0: Ελπίζουμε να μην αυτό μέχρι τέλους και να κερδίσει και ο Ολυμπιακός, είναι και ο Όφη βέβαια, αλλά και η Πάφος να κάνει το 2-2 για την Κύπρο. Αρκεί βέβαια η Ομόνια να αντέξει μέχρι τέλους εδώ. Με αυτό το ισχυρό προβάδισμα που έχει το 2-0 και να κάνει το 2-2 στο Europa League. Του Μπέρν γυρίζει την μπάλα στον Φαπιάνο. Αυτός κάνει το γέμισμα, είμαστε στο 74. Κερδίζει ο Μοτνόρ, πολύ ωραία προσπάθεια, κρατά απέναντι στον Ζουζέκ. Κοντά στη μέσα γραμμή κάνει την κάθετη, ο Αλφαν Τιουγκούτ διάβασε την φάση. Πάει να περάσει σε Κακουλί ο Μοτνόρ. Σβέσιτ με την μπάλα. Παίζει με τον Τουτιφινάς. Αλλά τώρα πάει δεξιά στον Αλφαν Τιουγκού. Στον επιτηρή ο Μοτνόρ. Γι' αυτό και αναγκάζεται να δώσει πίσω μπάλα στον Τσούσεκ. Τουτιφινάς παίζει με τον Πέσης. Αυτός δεν θα μπω κοβνικό. Αρχηγός της Τσέλιε για τον Σέκλαρ. Αυτός πιο δεξιά για τον Βέρπιτ. Βέρπιτ ανεβαίνει. Πάσα στον Τιουγκού. Τώρα κάνει το γύρισμα. Κοντράρει πάνω στον πάλκο με την μπάλα. Και θα έχουμε πλάγιο για τη Τσέλιε παράλληλα με την περιοχή της Ομόνιας. Θα έχουμε και αλλαγή όμως. Αποχωρεί ο Τζέιτεν Μοντόρ και βγαίνει ο σκόρερ του πρώτου τέρματος για τους πράσινους. Ο Τζέιτεν Μοντόρ και θα μπει ο Μαγιαμπέλα στον αγωνιστικό χώρο. Μιχλάλη Μαγιαμπέλα και αυτός ψάχνει το πρώτο του γκολ με την Ομόνια. Αυτό πετύχει και αυτός απόψε αφού το πέτυχε και ο Μοντόρ. Και να φραγίσει την νίκη της Ομόνιας στο Τσέλιε. Έντρα από τον Κούτρι μέσα στην περιοχή, περνά πάνω από όλους. Προσπαθεί να προλάβει ο Κράμερ, δεν ξέρω αν προλάβει το ελεύθερο. Θα δούμε την αποφάση του διευθυντή. Όχι, δείχνει ότι έχει
1: βγει μπαλά. Νομίζω ότι έχει βγει μπαλά, Παντελή μου.
0: Ναι, ναι. Δείχνει ότι έχει βγει μπαλά και θα την μαζέψει ο Φαπιάνο. Φαπιάνο, στη μικρή του περιοχή. Είναι πιο δεξιά για τον Ντουβέρν. Τους ψάχνει τον Κακουλί, τρέχει απέναντι στον Σούστεκ, θα καταφέρνει να προλάβει, θα αποκομνεί, γυρίζει στον Σέσλα. Παλά για τον Βέρπιτ. Κάνει και την Ιχιοκβέση, ωραία, εγώ ψεύω κολυμπαλή, παλά πήγε πίσω στον Φαπιάνο. αυτός για τον Βάλκοβετ. Βάλκοβετ ψάχνει τον Κακουλή με κεφαλιά. Κάνε το λάθος του Κακουλή, κέρδι του Ανδρέου. Δεν υπάρχει φάουλ σύμφωνα με τον διαιτητή. Προσπαθεί να βρει Μαγιαμπέλα εκεί όπου είναι ο Αλφαντιγκού. Με κεφαλιά που μακρύνει, προσπαθεί να προλάβει ο Τανάστε. Πέφτει στο έδαφος. Υπήρχε φάουλ από τον Αλφαντιγκού. Και η Ομόνια θα έχει ευκαιρία από στημένη φάση να πάρει κατοχή. Δεν μπορεί να πάει για γέμισμα. Ίσως να μην το ρισκάρει. Μένει ο Κουλυμπαλή και ο Σάτκα πίσω. Βάλκοβετ με κοντινή πάσα. Θα δώσει πιο πίσω για τον Σάτκα. Σάτκα για τον Φαμπιάνο. Μόνο φαίνεται να ελέγχει στα τελευταία λεπτά.
1: Α, σε διακόψω για λίγο, Παντελή μου. Αν συμβεί οτιδήποτε, μας διακόψεις εσύ. Πάμε Ιταλία, ναι. Πάμε Πέρκαμο, πάμε στον Γιαννάκη τον Χριστοδούλου να μας δώσει τα γρήγορα ενδεκάδες. Γιαννάκη μου, συγχαρητώ. Ναι.
4: Καλησπέρα, καλησπέρα ξανά. Σάβα Κοσάρη, φίλες και φίλοι του Sport FM 95 από το New Palace Arena. Στον Πέρκαμο έχουμε πάρει την θέση μας. Έχουμε τις ενδεκάδες. Πάμε με την Αταλάντα, τον κύριο Σάρι να ξαφνιάζει. Δεν ξάπιασε όμως τον κύριο Σαπίντο που είπε ότι θα πραγματοποιήσει αρκετές αλλαγές ο προπονητής και το έκανε. 7 αλλαγές σε σχέση με το προηγούμενο παιχνίδι. Ξεκινάει με τον Καρνεζέκη κάτω από τα δοκάρια, Πασαλίτς, τον Σκαμάκα, τον Ρασπαγιωτόγι, τον Κολασνίκα, τον Κρίστενσε, Μπερναξόνι, Ζαλέσκι, Γκαετάνο, Ζαταπόγωστα και τον Έλμας. 7 αλλαγές, ενώ στον πάγκο θα είναι η Ματία, ο Μάρκο Σπολτιέλο, ο Λαζάρ, ο Ρούνε, ο Έντερσο, το μεγάλο αστέρι και ο αρχηγός, ο Ντεκατένε, ο Όρντριτς, ο Ήπελε και ο Κρίστοβιτς, ο οποίος ήταν βασικός, πέτυχε 2 γκολ την προηγούμενη αγωνιστική με εδώ στο πρωτάθλημα. Είναι στον πάγκο, ίσως να υπάρχει λόγος. Αγωνίζονται με την Μίλα, δεν μας ενδιαφέρει βεβαίως. Ας αυτή που έβαλε να μην είναι το κάτι σημαντικό, το κάτι που θα προκαλέσει προβλήματα στην Πάφο FC, με τον κύριο Σαμπίντο να ξεκινάει το παιχνίδι. Τελικά πέσαμε μόνο έξω στον Κορέγια. Την θέση του θα πάρει ο Κίνα. Ξεκινάει το παιχνίδι με Μαγέσκι, Μαέ, Νταβίτ Λουίτς, Μπρούνο, Κίνα, Ιωάννου, Μπιέλ, Σούνιτς, Ντράκομιρ και Πέμπε, οι 11 εκλεκτοί, ενώ στον πάγκο δίπλα του και έτοιμοι να βοηθήσουν είναι οι Παπαστηλιανού και Πέτρου, οι δύο τερματοφύλακες, ο Γκούκα, ο Σέμα, Άντερσον, Γιώργος Μιχαήλ, Αλέξανδερ Μπρίτο, ο Εύζωνα, ο Μελίνος Τάινς, ο Κοσμάς Ιωάννου και ο Ζάο Κορέια. Διαιτητής θα είναι ο Άταμ Λαπέτοβιτς από τη Σουηδία με βοηθούς τους, τους κύριους Δεξμέν Κουλόμ και τον Ντανιέλ Γιάν. Πάρα πολύ θόρυβος γίνεται εδώ. Ξεκίνησε το τελετουργικό. Έχουν πάρει θέση όμως και 350 φίλοι της ομάδας της ΕΠΑΦΟΥ. Ένα εντυπωσιακό γήπεδο. Μακάρι αργά το βράδυ να φύγει η ΠΑΦΟΣ με το θετικό αποτέλεσμα. Σταβά.
1: Γιαννάκη μου, σε ευχαριστώ.
0: Γιαννάκη, εντάξει, δεν προλάβαμε. Προσπάθησε ο Μαγιαμπέλα, αλλά έκανε ένα λάθος με την μπάλα. Τώρα βρίσκει τον Τανάστε μέσα στην περιοχή. Για να δούμε, προσπαθεί να γυρίσει, από μακρύνει ο Λεμπάν. Πήγε να βγει φάση, δεν πήγε τα Κουλής και Μαγιαμπέλα. Τελικά ο Νοτιοαφρικανός δεν έκανε αυτό που είχε στο μυαλό του να επιχειρήσει με την μπάλα. Έπινε λίγο πιο πίσω. Και αυτό και πήγαμε να διακόψουμε τον συναδελφό του Γιαννάκη Χριστόδουλου.
1: Συνεχίζεις τον αποχαιρετήσαμε τον Γιαννάκη, οπότε συνεχίζεις.
0: Το 78 βρισκόμαστε, 79 συγγνώμη, η Ομόνια προηγείται με 0-2 μέσα στη Σλοβενία απέναντι στη Τσέλη για τη δεύτερη αγωνιστική της League Face του Europa League. Βέβαια πολύ κοντά στο 2-2. Να πούμε ότι η μετάδοση του αγώνα είναι μια προσφορά της X-Cars, της Zenit Kukendain και της Alumil. Τώρα έχει κερδίσει ένα πλάγιο η Τσέλη μπροστά από τον πάγκο της. Από δεξιά όπως βγαίνει στην επίθεση. Με τον Ζαμπούκοβιτς. Να δίνει πιο πίσω για τον Τέσλα. Προσπαθεί να βρει τον Κράμερ μέσα στην περιοχή και φαγιά του Κουλυμπαλή που απομακρύνει. Παραγιώτης Ανδρέου. Σε μήκυλο της περιοχής των Πράσινων βρίσκει τον Ντουβέρν. Ωραία συνεργάζεται με τον Ευάντρο. Μάριτς πιο κεντρικά. Περιμένει κάποιος παίκτη του. Δίνει στον Κουλυμπαλή τελικά πιο πίσω. Κουλυμπαλή που ανεβαίνει και δίνει στον Ευάντρο. Ψάχνει με κάθετη ήδη απέναντι τον Τανάσε που έκανε κίνηση στο φτερό. Μαγιαμπέλα είναι λίγο πιο μπροστά και περιμένει. Τανάσε ένα πλασέ. Πλασέ σέντρα ήταν. Δεν απειλήσε καθόλου τον Λεμπάν. Ποιος είναι την μπάλα να περνά έξω και θα τη στήσει τώρα στη μικρή του περιοχή. Ενώ μπαίνουμε σε λίγο στο τελευταίο δεκάλεπτο της αναμέτρησης. Τζούζεκ παίζει με τον του της Κίνας. Βεσίτς. Βεσίτς καθαρότητα στον Τούτσις. Θα λέγαμε Μιλάν Κουλυμπάλη, Παναγιώτης Ανδρέου, πολύ ωραία. Γύρισε και πέρασε από τον Ζαμπουκόβνικ, Παναγιώτης Ανδρέου σε Μάριτ. Αυτό σε Πάλκοβιτς πιο αριστερά, μπροστά από την περιοχή της Ομόνιας, Θανάση. Κάνει κίνηση ο Μαϊαμπέλα, κρατάει ο Θανάση και περιμένει. Δίνει τώρα πιο πίσω στον Παναγιώτη Ανδρέου. Ωραία διαγώνια. Η χτύπαθα για τον Ευάντρο και αυτό στον Τουβέρν πιο δεξιά. Τουβέρν για τον Ευάντρο. Πετούν το 1-2, αρκετές πάσες από τους ποδοσφαιριστές της Ομόνιας. Σε Ευάντρο, σε Παναγιώτη Ανδρέου, βλέπει την κίνηση του Τουβέρν από δεξιά. Για να δούμε αυτή τη φάση. Τουβέρν κάνει την κίνηση μας στην περιοχή από μακρύνει ο Τουτινής. Καθαρίζει τον Ανδρέου το σουτ. Πολύ κοντά στο 3-0, όχι. Απομάκρυνε ο Λεμπάρ στη συνέχεια στην επαναφορά. Ο Μαγιαμπέλα από πολύ κοντά έπιασε την κεφαλιά. Όμως πέρασε την μπάλα πάνω από την αιστεία. Το ζητώ του Παναγιώτη Ανδρέου, χειριστό από το ημικύκλιο της περιοχής. Όπως είπα, σε πρώτο χρόνο ο Λεμπάρ απομάκρυνε. Σε δεύτερο πήρε την κεφαλιά ο Μαγιαμπέλα αυτό το rebound τον χώρο από τον μπάσκετ. Αλλά δεν κατάφερε να βάλει την μπάλα στα δίχτυα. Τάξονε, ήταν και ευνίδια έτσι όπως είπε η μπάλα πάνω του. Δεν μπόρεσε να. Εγκαίρος να κάνει το καλύτερο τελείωμα. Τώρα μια κάθετη σε κακουλή πέφτει σε έδαφος και μπήκε φάουλα απέναντι στον Βέσιτς. Ο Κύπριος Φορτ και δέχεται και κίτρινη ο Ζαμπούκοβνικ για παράπονα ή είναι στον σκηνάτη κίτρινη. Θα το δούμε ξανά. Ο αρχηγός της Τσέλη πάντως συνεχίζει εκεί να έχει τη συζήτηση μαζί με τον Βέρπιτ και τον διετητή. Μάριτ, πάρα πιο αριστερά για τον Μπάλκοβετ. Μπάλκοβετ για τον Μαϊαμπέλα, Θανάση. Ότι είναι που μπήκε κρατά μπάλα δίνει χρήσιμες Θανάσες στους ποδοσφαιριστές των Πρασίνων. Παίζει με ηρεμία, βλέπει γήπεδο, Κουλυμπαλή. Τον τράβηξε από τη φανέλα ο Κράμερ, ξανόταν να είστε κίτρινοι, όχι.
1: Εδέχτηκε γκολ ο Παναθηναϊκός, 80 λεπτό, Παναθηναϊκός Μπόρατς 2-1.
0: Δείξουμε να μείνει έτσι τουλάχιστον το σκορ, να πάρει το τρίποντο, το τριφύλι της Ελλάδας. Κουλυμπαλή, σε μια υποτική κίνηση αμέσως μετά το φάουλ στον Κουλυμπαλή, έδωσε το χέρι στον αμυντικό της Ομόνιας. Έχετε κίτρινο Κουλυμπαλή τώρα, γιατί άρχισε να εκτελέσει το φάουλ. Προσπάθησε να το εκτελέσει ο Σιγά, έκανε μια προσποίηση, το έκανε παρατήρηση ο Ατζέρος, ξανά έκανε προσποίηση, να έχει δικαιολογημένη κίτρινη. Και τώρα πάει ξανά για την εκτέλεση. Βρίσκει τον Μάριτ. Μάριτ σε Μαϊαμπέλα πιο αριστερά. Προσπαθεί να περάσει από Αλφα Ντιουγκού. Η μπάλα χτυπά στον Ντιουγκού και θα έχουμε φόρνερ για την Ομόνια από αριστερά το 84. Με τους πράσινους να έχουν το προβάδισμα με δύο γκολ, όπως είπαμε, και οι φίλοι τους στην εκπέδρα σιγά-σιγά ανεβάζουν τα ντεσιμπέλ, έτοιμοι για ένα μεγάλο και ιστορικό διπλό να χειροκροτήσουν τους ποδοσφαιριστές του Μπέρκ, αν καταφέρουν να φύγουν με το τρίποντο το 2-2 στην Ευρώπη, στο Europa League. Θανάσε πίσω από την μπάλα για αυτό το κόρνερ. Εκτελεί ο Θανάσης χειριστά στο πρώτο δοκάρι, δεν ήταν καλή εκτέλεση. Μάτσεψε ο Κουβέτσης, ο οποίος προσπαθεί να βρει τον Βέρπιτ, Πάλκοβετ, έκοψε και βρήκε τον Ευάντρο. Προσποίηση. Τώρα πολύ ωραία η καθίδη για τον Μαγιαμπέλα από αριστερά. Μεγάλη ευκαιρία γυρίζει για τον Κουλυμπαλή. Το 3-0 γκολ για την Ομόνια με τον Σελού Κουλυμπαλή. Ασίστ από τον Μιχάλη Μαγιαμπέλα. Κλειδώνει τη νίκη. Το τριφύλι με αυτό το τέρμα το 85 από τον Σελού Κουλυμπαλή. Εκεί σαν φόρεν ήρθε πολύ ωραίο τελείωμα, πολύ ωραία συνεργασία και από τον Ευάντρο. Βρήκε με καθέτη τον Μαϊαμπέλα αριστερά. Ιδανικό το τελείωμα του, ψύχρεμα είδε και παίχτευε καθέτη στην περιοχή και ο Κουλυμπαρή σκοράρει για άλλο ένα παιχνίδι και αυτός βρίσκει συχνά δίκτυα για αμυντικός. Διαμορφώνει το 3-0 και σιγά σιγά και οι φίλοι της θέλει έγκυρο μας.
1: Ετοιμαζόμουν να γυρέψω το φανούρι, αλλά προλάβαμε. Φανούρι μου και Παντελή μου, είναι για να δεις πως έναν γκολ κάνει τη διαφορά. Έχει μετακινηθεί μια θέση η Ομόνια με τον γκολ που σημείωσε τώρα. Είναι στην τρίτη θέση τώρα με τον γκολ που πέτυχε.
0: Πρόκειται για μια είναι πολύ μεγάλη υπόθεση το ότι βρίσκεται στην τριάδα αυτή τη στιγμή. Βέβαια υπάρχουν και τα παιχνίδια των 10, αλλά μόνο και μόνο το 2-2 θα είναι αρκετά ψηλά. Η Ομόνια ξεκινά ξανά το παιχνίδι με τον Κράμερ να βρίσκει τον Κούστη. Αλλά στον Ζούζεκ. Αυτός για τον του της Κινάτ. Κουτρίς. Του της Κινάτ σε Ζούζεκ. Όπως είπα και οι φίλοι της Έλληνες, σιγά σιγά αποχωρούν με το τρίτο τέρμα του Κουλυμπαλή. Εδώ οι διαδρόμοι γύρω μας έχουν αρκετή κινήση. Παίρνει ένα διπλό ιστορικό η Ομόνια στο Europa League και θα είναι και με ένα σκορ αρκετά μεγάλο, το 3-0 σε αυτή τη διοργάνωση. Διουγκού απομακρύνει, βρίσκει τον Ζαμπουκόβλικ, αυτός πιο αριστερά για τον του της Κίνας. Κουλυμπαλή ανακοπτεί την κάθε τη σέντρα του. Του Βέρν από δεξιά. Περνά πιο πίσω στον Στενού Κουλυμπαλή. Κουλυμπαλή για τον Τουβέρ. Δώσει Ατανάσε, Ευάντρο. Κάνει κάθε την κίνηση ο Μαγιαμπέλα. Σε αυτόν περνά την μπάλα ο Ευάντρο. Μαγιαμπέλα είναι και ο Ευάντρο μέσα στην περιοχή. Ένα γύρισμα του Μαγιαμπέλα δεν βρίσκει τον Κακουλή. Και τώρα ο Κούτρης από αριστερά προσπαθεί να βγάλει τη Τσέλη μπροστά. Είμαστε στο 87. Τσέλη 0, Ομόνια 3. Ο Μοντνός στο πρώτο ημίχρονο, στο 16 χτύπησε. Τάγκοβιτς διπλασιάζει τα δέρματα της ομάδας του στο 59 και στο 80. Δεύτερα ο Σενού Κουλυμπαλή διαμόρφωσε το 3-0 που έχουμε αυτή τη στιγμή κάποια λεπτά πριν το τέλος. Αλφαντιουγκού. Ο δεξιά βρίσκει τον Σέσλαρ. Σέσλαρ. Λάθος και ο Τανάσε περνεί. Δώσε αρκετές δυνάμεις ο Σέσλαρ. Τανάσε προσπαθεί να βρει Μαγιαμπέλα. Μια κούρσα με τον Ζούζεκ, ο οποίος βγάζει πολύ καλή άμυνα. Έπεσε μετά και είναι εκεί, πρόλαβε τον Μαγιαμπέλα. Κούτρι. Από αριστερά. Βερμπίτ. Μπάλα για τον Ζαμπουκόβνικ. Ζαμπουκόβνικ. Κάποια μέτρα μπροστά από τη μεσαία γραμμή μπαλά. Παίζει με τον Σέσλαρ. Σέσλαρ, η μπάλα πιο πίσω για τον Τουτισκινάς. Ξανά ο Σέσλαρ με την μπάλα. Περνά στον Κβέστη και αυτός σε Αλφαντιουγκού πιο δεξιά. Δικήθηκε σε έναν πραγματοποιεί μέσα στην περιοχή. Ο Κράμερ προσπαθεί, όμως ο Στάθηκα με κεφαλιά διώξε ο Δεκόρνε. Άνοι και να σπρώχνει ο Κράμερ στον Στάθηκα για να μην φάσει. Αλλά ο Στάθηκα και ο Κουλυμπαλή για ακόμη ένα παιχνίδι τα πάνε αρκετά καλά. Οι φάσεις που βρήκε η Τέλη δεν κατάφερε να τις εκμεταλλευτεί, αλλά κατάφερε να κρατήσουν δύο πολύ καλούς επιθετικούς μακριά. Μάριτ. Μετά από το κόρνερ κατάφερε να απομακρύνει. Κούτρις. Και ο πίσω στον δερματοφύλακα του, τον Λεμπάν, που έχει πια αρκετά εκτός περιοχής, θα ανάγει μπάλα στον Κούτρι. Βεβαίνει ο Κούτρι και βρίσκει πιο πίσω τον Σέσλαρ. Βλέπει παίχτες στην περιοχή, τώρα πηγαίνει τη σέντρα, εκεί που είναι ο Σάφτα και απομακρύνει, του παίρνει σε δεύτερο χρόνο, παραχωρεί πλάγιο από αριστερά. Όπως είναι η Σέλιε μπροστά. Τελευταίες δύο αλλαγές για την Ομόνια, να δούμε ποιοι θα περάσουν στο παιχνίδι. Υποχωρεί ο Ευάντρο με το νούμερο 11. Επένει ο Λόικ Νεγκό με το νούμερο 77 στο παιχνίδι. Θέση του Ευάντρο ο Λόικ Νεγκό. Και να δούμε και ποιος θα είναι η δεύτερη κίνηση του Μπέρκ. Είναι ο Στέφαν Τίμιτς. Και αποχωρεί ο Σενού Κουλυμπαλή. Σκόρερ περνούν και μπροστά από την κερκίδα που είναι οι φίλοι της Ομόνιας. Και αυτό και χειροκροτούν. Άλλοι το χειροκροτούν ουσιαστικά οι δύο ποδοσφαιριστές. Με τους φίλους της Ομόνιας. Στέφαν Τσίμις και Λόικ Νεγκό στον αγωνιστικό χώρο. Ζαμπουκόβνικ. Βέρμπιτ. Και ο δεξιά. Πάλα στον Αλφαντιουγκού. Διουγκού. Τελικά επιλέγει να δώσει προς τα πίσω στον Ζούτεκ. Και της Κινάς. Είμαστε στα τελευταία δευτερόλεπτα της κανονικής διάρκειας. Λίγο θα έχουμε και τον χρόνο καθυστερήσεων. Στο 3-0 το παιχνίδι. Δεν νομίζω να έχουμε αρκετά λεπτά. Τώρα η μπάλα πάει πίσω στον Ζούζεκ. Ζούζεκ προσπαθεί να βρει τον Κούτρι από μακρινόν του Βεν, αλλά κερδίσει ο Κούτρι. Σέσλαρ από αριστερά. Σπέρπιτ. Προσπαθεί να ξεπεράσει τον Νεκό, δεν τα καταφέρνει, πήρε στον Κούτρι και μπάλα στο Σεκλάρ. 4 τα λεπτά των καθυστερήσεων, τώρα γίνεται η σέντρα στην περιοχή, ο Κούτρι δεν τα καταφέρνει, τα ανάσε, προσπαθεί να κατεβάσει, μπάλα πάει στον Κακουλή. Αμώ απέναντί του είναι μόνο ο Τζούς. Για να δούμε τι μπορεί να κάνει ο Κακουλής. Τρέχουν και αρκετοί παίκτες στη θέλη. Κακουλής περνάει από τον Μαγιαμπέλα. Τα κουνάκι δεν καταφέρει. Ο Αλφαντιουκού ήταν εκεί και έκοψε τη φάση. Απομακρύναν όπως τη θέλει. Μπάσκοβιτς επαναφέρει. Τανάσε από αριστερά. Το πίσω μπάλα στον Σάσκα. 4 λεπτά. Είμαστε ήδη στο πρώτο των καθυστερήσεων. Για να τελειώσει αυτό το παιχνίδι, ο Μόνια κάνει το 2-2 με μια τεράστια νίκη. Ένα διπλό.
1: Είναι στις 8 από τις 36 ομάδες που δεν έχει δεχτεί γκολ η Ομόνια. Και απόψε, μετά το τέλος των παιχνιδιών των 10, θα είναι λιγότερες οι ομάδες που δεν θα έχουν δεχτεί τέρμα.
0: Ακριβώς. Μια καθαρή νίκη απέναντι στην Τέλτα και μια ακόμη πιο καθαρή νίκη με 3-0. Σήμερα βέβαια υπάρχει ακόμη ένα τρίλεπτο. Και η Ομόνια δεν δείχνει διάθεση να σταματήσει. Αν της δοθεί ευκαιρία θα προσπαθήσει να παίξει καλό τέρμα. Σίμιτς. Μπάλα στον Σάτκα. Και ο αριστερά. Παλκοβέτς. Σάτκα. Μπάλα στο μισό της Ομόνιας. Όταν αλλάζουν μπάσες οι παίκτες των Μπρατσών. Αφού δεν βάζουν ιδιαίτερη πίεση. Και της Σελιέν του Βέρν. Κάνει κίνηση ο Νεκό. Για να δούμε. Ωραία όμως. Βρίσκει τα ανάσε στην άλλη πλευρά. Δεν ήταν αρκετά δυνατή. Διαμαρτύρεται ότι χρησιμοποίησε το χέρι ο Ντιγκού. Εκεί μπαλαβάει τον Λεμπάν και από τον Κούτρι. Ο Κούτρις για τον Σεσλάτ. Φαίνεται κουρασμένος ο Σεσλάτ. Είχε προσπαθήσει αρκετά να βοηθήσει την ομάδα του. Σάτσκα. Σε μια μονομαχία με τον Γκράμερ. Ήταν τέτοιο offside, ο επιθετικός της Θέλιε. Έχουν απομείνει 2 λεπτά από τα συνολικά 4 που είχαμε στις καθυστερήσεις. Φαμπιάνο, πάρα τον Τσίμιτ. Στέφαν Τσίμιτ για τον Σάτκα. Βάλκοβετ και αριστερά. Λόγοι φίλοι της Ομόνιας σιγά σιγά ετοιμάζονται για το τελικό σφύριγμα με κάποια συστήματα. Θα το πανηγυρίσουν. Αυτό το τρίποντο εκτός έδρας, όπως είπαμε, ιστορικό πρώτο στο Europa League. Κούτρις, του παίρνει από μακρύνι, με κεφαλιά μετά από σέντρα. Κακουλής προσπαθεί να κερδίσει, ο Κούτρις στέλνει πίσω στον του της Κίνας. Ποιος παίζει με τον Μαρτίνες του εκεί στο χώρο της άμυνας, τον Τσούζεκ, Αλφαντιουγκού από δεξιά. Πατήνα ανεβάσει τη Τέλιε, κάνει μια σέντρα ψάχνω να τον πέσεις μέσα του περιοχή από δεξιά. Αυτό τελείωμα δεν γίνεται ούτε από τον Κράμερ. Ούτε από τον Κούτσι, ο Κούτρις επαναφέρει, άλλο ένα σούτ από τον Σταπούκοβνη, πάλα πάνω από τα λοκάρια. Πολύ μεγάλη προϋπόθεση θα έρθει στον πρώτο χρόνο για την Θέλη. Ένα γύρισμα του Πέση, προσπάθησε με προβολή και ο Κράμερ και ο Κούτσις, αλλά δεν κατάφερε να συνδεθεί κανένας με την μπάλα. Συνέχεια ο Κούτρις στην άλλη πλευρά, γύρισε στον Σταπούκοβνη και ένα πλασέ πάνω από τα λοκάρια της Θέλη. Φαμπιάνο, της Ομόνιας, συγγνώμη, Φαμπιάνο γεμίζει. Ψάχνει τον Τανάστε, παραπέρα πίσω στον Μπάλκοβετ. Θέλετε να ελέγχει την πάση απέναντι στο Πέρπιτ. Μπάλκοβετ, κυρίζει και Ανδρέου, κατεβάζει ωραία για τον Μάριτ, για τον Σάτκα. Σάτκα πιο πίσω σε Φαμπιάνο, για τον Στέφαν Σίμιτ. Είμαστε στα τελευταία δευτερόλεπτα, 3:45 ουσιαστικά. Ακόμη κάποια για τη συμπλήρωση του τετραλέπτου. Στην απανήγυρη τη Ομόνια ένα πολύ μεγάλο διπλό. Ιστορικό για τον Europa League με 0-3. Μέσα στη Σλοβενία και να κάνει και παράλληλα το 2-2 το Europa League να είναι ανάμεσα σε τεράστιες ομάδες. Τώρα το τελικό στήριγμα, η Ομόνια πανηγυρίζει ένα μεγάλο τεράστιο διπλό μέσα στη Σλοβενία με 3-0. Η πράσινη ομάδα του Κένι Φέργκισον, εξαιρετική απόδοση από την αρχή μέχρι το τέλος του αγώνα, είχαν τον έλεγχο και κατάφεραν να φτάσουν σε αυτό το τεράστιο ιστορικό τρίποντο. Όπως είπαμε, άνοιξε το χώρο των κόστων 16 ομοδ Νόρτ. Και το δεύτερο ημίχρονο σειρά έχει ο Τάνκοβιτς να διπλασιάσει τα τέρματα της ομάδας στο 59 και το τελικό σκορ διαμόρφωσε ο Κουλιμπαλί στο 84 από κοντινό σημείο και ασίστ του Μαγιαμπέλα. Όπως είπαμε, πολύ μεγάλη σημαντία αυτό το διπλό απέναντι στη Θέλιε. Ο Μεόνια κάνει το 2-2 και βρίσκεται απέναντι σε κάποιες, βρίσκεται ανάμεσα σε κάποιες πολύ καλές ομάδες της Ευρώπης, τις πρώτες θέσεις του Europa League Σάβα και μάλιστα χωρίς να δεχτεί γκολ σε αυτά τα πρώτα δύο μάτς της διοργάνωσης.
1: Παντελή μου, σε ευχαριστώ. Θα μεταφέρουμε τον απόϊχο που θα βγει από το στούντιο, εμείς εδώ, οπότε αν μην έχεις έγνοια, εκτός αν προκύψει κάτι σημαντικό και θα θέλεις να μας ενημερώσεις.
0: Ακριβώς, θα είμαστε.
1: Καλή επιστροφή, Παντελή μου. Καλή επιστροφή. Πάμε για τα τελευταία. Να σε καλά, Παντελού. Πάμε για τα τελευταία δευτερόλεπτα στο βάσο του Παναθηναϊκού.
2: Παίρνει ο Παναθηναϊκός και πάλι με τον Καμαρά. Καμαρά ηρεμή. Λήξε αγώνα. Λοιπόν, Παναθηναϊκός Μπόρατς 2-1. Παναθηναϊκός ξεκινάει τη league phase του Κόφερες με νίκη. Ο Ντέσσερς με πέναλτι στο 10-1-0. Ο Κάγκουα στο 70-2-0. Ο Γιώργιτς 80 μείωσε με ένα μακρινό σουτ. Ο Παναθηναϊκός, αν ήταν πιο απλό στο παιχνίδι, θα μπορούσε να βάλει και περισσότερα γκολ. Παίρνει την νίκη. Σχόλιο από τον Τάσο Νικολογιάννη.
3: Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει στο πρώτο παιχνίδι στην League Face του Conference League. Στο σύνολο το αγώνα ήταν πάρα πολύ καλός. Είχε χάσει πάρα πολλές ευκαιρίες. Αν μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει κάτι αρνητικό, σημαίνει ότι έχουν χαθεί πάρα πολλές ευκαιρίες. Απ' την άλλη όμως αυτό είναι και θετικό, διότι όταν κάνεις πολλές ευκαιρίες θα έρθουν και τα γκολ. Επιστρέφει στις καλές εμφανίσεις του Παναθηναϊκού σήμερα, κάνει αυτό που πρέπει. Με τον γκολ του Ντέσσερς και τον γκολ του Κάγκουα, ο οποίος ήταν ο κορυφαίος παίκτης του γηπέδου στο σημερινό παιχνίδι, μαζί πολύ κοντά του και ο Αντίνο, ο οποίος είχε κάνει την ασίστ στο δεύτερο γκολ. Γενικά η εμφάνιση του Παναθηναϊκού είναι πάρα πολύ καλή στο μεγαλύτερο διάστημα. Δέχτηκε ένα γκολ από το πουθενά, το οποίο θα μπορούσε να το αποφύγει. Το λέω αυτό γιατί παίζουν και διαφορές τερμάτων. Στο τέλος σίγουρα θα μπορούσε να βάλει περισσότερα γκολ και ο Ναΐ ήταν πάρα πολύ καλός. Παναθηναϊκός και πάλι σήμερα επέστρεψε στις νίκες με μια πιστική εμφάνιση στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα και πάει με καλή ψυχολογία στο παιχνίδι της Κυριακής με τον Αστέρα. Πρέπει να πούμε σημαντική παρουσία 30.000 φίλων του Παναθηναϊκού που ήρθαν σήμερα στο γήπεδο.
1: Μάλιστα. Αυτά για την πρώτη νίκη του Παναθηναϊκού στο Conference League. Φίλε 340, κανονικά έπρεπε να σε βγάλω στον αέρα να το τραγουδήσεις αυτό που μου έχει στείλει. Οε, οε, οε, λαός ολέ, λέει ο φίλος 340, ενθουσιασμένος. Πραγματικά μια σπουδαία βραδιά και για την Ομόνοια και για το κυπριακό ποδόσφαιρο. Να δώσουμε αποτελέσματα. Πάμε να δούμε πόσα έχουν ολοκληρωθεί. Λοιπόν, Αλκμάρ Χάπελ Μπερσεβά 2-1. Αυτά είναι παιχνίδια του Europa League. Λεχ Πόζαν Μπάγερ Λεβερκούζεν 0-4. Λιόν Κρίσταλ Πάλας 3-2. Τσέλι Ομόνια 0-3. Σάλτσπουργκ Μίλαν 0-4. Σπάρτα Λίλεστρομ 1-1. Τόρεν Σάντερλαντ 1-2. Το γύρισε η Σάντερλαντ. Ουνιόν Σεντ Τζιλουάζ Ρεάλ Σοσιεδάδ 1-1. Πάμε στο Conference League, ΤΣΣΚΑ Σόφιας Μονακό 1-2, Εγνατία Μίτσιλαν 1-1, Λουκάνο Ερυθρός Αστέρας 3-2, Τζεντ Ετζέφ 1-0, Χάντουκ Σπλίτ Άιαξ 2-1, Κούπς Τραμπζοσπορ 2-4, Μιαλπί Ίντερ Κλαπ 2-0, Παναθηναϊκός Μπόρατς 2-1, Ρία Καϊρά Ταλμάτι 1-1 και Κραϊόβα Χετάφε 1-1. Στις 10 αρχίζει το δεύτερο παιχνίδι που μας ενδιαφέρει άμεσα. Αταλάντα Πάφος, δύσκολη έδρα, δύσκολος αντίπαλος, αισιόδοξη όμως η κυπριακή ομάδα. Ενδιαφέρον και στα παιχνίδια Μαρσέιγ Ολυμπιακού για το Europa League και Ρεν Σόφι επίσης για το Europa League. Περιμένουμε δηλώσεις από την Σλοβενία, οπότε πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.
5: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
6: Κάθε κορυφαία γαστρονομική εμπειρία ξεκινά με τον κατάλληλο εξοπλισμό. Η Veni Cook & Dine Equipment προσφέρει επαγγελματικές λύσεις για επιχειρήσεις εστίασης με κορυφαία προϊόντα κουζίνας, σερβιρίσματος και επιτραπέζιου εξοπλισμού. Ποιότητα, λειτουργικότητα και σύγχρονος σχεδιασμός στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Veni Cook & Dine Equipment. Professionalism at its best.
7: Η ιστορία μιας γυναίκας που παρά τις αντικσότητες δεν λύγησε για χάρη των παιδιών της. Η νέα μεγάλη δραματική σειρά «Μια γυναίκα» κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου και κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 10 και 10 το βράδυ στον ΑΕΦΑ Κύπρου.
8: Αν αγαπάς τον κόσμο της ομορφιάς και της δημιουργίας, το Global College σε περιμένει. Απόκτησε πτυχίο αισθητικής ή ανώτερο δίπλωμα κομμωτικής με την υπογραφή ποιότητας της RNZ. πιστοποιημένη κλάδη, κρατική χορηγία και διδασκαλία που εμπνέει και ξεχωρίζει. Το ταλέντο σου αξίζει την καλύτερη αρχή. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
9: Αυτό είναι το σημάδι που περίμενες, γιατί σε δευτερόλεπτα θα σου αποκαλυφθεί.

0: UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Murphy's Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 9631-3263.
1: Κάλιο 5 και στο χέρι παρά 10 και καρτέρι. Των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Το πρωινό πουλί πιάνει το σκουλίκι. Οι άνθρωποι έχουν περίεργες φράσεις για να πουν αλλιώς το Early Win.
2: Ακόμα και ένα ρομπότ το κατάλαβε. Γιατί με το Early Win της Novibet κλειδώνεις όποια επιλογή θέλεις πριν τελειώσει ο αγώνας και το παρολί σου συνεχίζει κανονικά. Και μπορείς να το κάνεις όσες φορές την ημέρα θες. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
3: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου. Παίξε υπεύθυνα.
4: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
5: Την εκπομπή Πάμε Ευρώπη φέρνουν κοντά σας η Αλουμίλ, η X-Cars και η Venico Gendine.
6: Ξανά μαζί φίλες και φίλοι για τη συνέχεια της εκπομπής μας. Φίλε Φανούρη, όπου βρίσκεσαι, σωρόφτου κοντά στο ράδιο. Να μιλήσει ο Κουλυμπαλή. Πάμε να ακούσουμε το τρίτο ημίχρονο.
5: Το τρίτο ημίχρονο φέρνει κοντά σας η Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
6: Έδωκα σου χρόνο να έρθεις, φίλε Φανούρη. Εμείς θα πάμε στον Κουλυμπαλή.
7: Congratulations. We want your point of view about what we saw today on the pitch.
8: The result was very good. I think as a team today we were very efficient defensively and offensively, so it's a good result. We are very happy.
7: How do you feel about scoring again? I don't think it's a coincidence. You score always in Europe.
8: And I'm very happy, to be fair, to have the team. Of course, for me it's a bonus. The most important is to win as a team. We did it away, which is not easy. And of course, scoring, it's always a big pleasure for me. So I hope I will keep doing that.
7: Now, 2 wins out of 2 games, but no time to rest. Again, championship game on Monday and then Benfica on Thursday.
8: That's why we play football, I think. We play football, I think. We like to play those games. We like to play every 3 days. That's, I think, most of the people what they like to do. And now we have to rest and be ready for the next game. We have to take game by game, for me, is the most important. Then we will have the result for sure.
7: Okay. Thank you, Juli. Thank you. Αυτό παίζουμε ποδόσφαιρο, χαρά τα συνεχόμενα παιχνίδια. Νιώθω πολύ χαρούμενος για την επιτυχία αυτή, για τον κόσμο και αυτά από τον Σενού Κουλυμπαλή.
6: Και βεβαίως, φίλε 956, περηφάνεια μεγάλη για αυτή την μεγάλη Ομόνοια και νομίζω ότι έπονται ακόμη καλύτερα, φίλε 956. Πάμε να ακούσουμε και τον Παναγιώτη τον Ανδρέο, είναι έτοιμος εκεί στο Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου. Πάμε να τον ακούσουμε.
9: Μεγάλη νίκη.
10: Είναι ένα αρκετά απαιτητικό παιχνίδι, ένα παιχνίδι Ευρώπης. Εντελώς διαφορετικό από το προαθλήματος, πολύ ψηλή ρυθμή, καλή αντιπάλη. Όμως με σκληρή δουλειά και ομαδική προσπάθεια καταφέραμε να κερδίσουμε το διπλό.
9: Δεν ξέρω αν περιμένατε αυτό το ξεκίνημα, 2-2 και εν ώψη Μπενφίκα να μας πεις 2 λόγια.
10: Η ομάδα έχει αρκετές δυνατότητες, το έδειξε, τίποτα δεν είναι τυχαίο. Η ομαδική προσπάθεια αποδίδει και αυτό είναι χάρη σε όλη την ομάδα, στον προπονητή και σε όλο το staff, συγχαρητήρια σε όλους. Έχουμε ένα next level παιχνίδι την επόμενη αγωνιστική απέναντι στην Μπενφίκα στο σπίτι μας. Θα πάμε να δώσουμε τον καλύτερο μας σε αυτόν και θα ελπίζουμε για το αισιόδοξο αποτέλεσμα.
9: Πρέπει να πούμε κάτι ειδικό στον κόσμο της Ομόνοιας εν ώψη αυτού του παιχνιδιού.
10: Τον ευχαριστούμε καταρχάς σήμερα που ήταν δίπλα μας ως πολλής κόσμος. Μας δίνει έξτρα δύναμη να συνεχίζουμε την προσπάθεια που δίνουμε και για το επόμενο παιχνίδι θα τους χρειαστούμε πάση θυσία δίπλα μας.
9: Σε ευχαριστούμε πολύ, συγχαρητήρια και πάλι.
10: Ευχαριστώ.
6: Αυτά και από τον Παναγιώτη τον Ανδρέου. Συμφωνώ, φίλε 956, τι παιχτούρα οντιονή με μπάλα και χωρίς μπάλα. Ήταν εκπληκτική η ενέργειά του. Αλλά είναι καιρός να δώσουμε τα εύσημα και στον Μοτνόρ. Όχι μόνο για τον κόλ, αλλά για τη συνολική του προσπάθεια. Και πάμε να ακούσουμε τον Μοτνόρ.
11: Celebrate a lot, correct?
12: Yeah. I was waiting a long time for this moment to feel this. My first goal for the club. And it feels very good. It feels very good.
11: What do we need to expect from this moment? Benfica is coming. You have 6 points in

0: two games. What do we expect from the team about the future in Europa League?
1: Yeah, we will fight every game, of course. Don't matter how big the club is. For us, every game is normal. So we will fight. We will try to win every game.
0: Congratulations.
1: Thank you.
0: Again.
1: Thank you.
0: All the best.
1: Thank you.
0: Λοιπόν, πολύ σύντομα να πούμε, ο Μωτνόρ μας είπε πρώτα απ' όλα ότι νιώθει και πάρα πολύ καλά, σχεδόν ανακουφισμένος από την επίτευξη του πρώτου γκολ. Το είχε ανάγκη, είπε και για τα επόμενα παιχνίδια. Λοιπόν, αναμένουμε εδώ. Γιονί.
2: Λοιπόν,
0: we said before, great effort, great appearance. Is it this triumph? 3-0 against Celje in Slovenia.
3: Yes, we came here to make a good performance, and we did. 3-0, we get a clean sheet, so we can expect nothing more. We scored 3 goals, we didn't get, so it's really good night for us, and we have the 3 points.
0: You didn't score tonight. Can you describe what did you think before Tankovic scored the second goal?
3: You know, when you're a striker, you want to score almost every game. Tonight I had there is a lot of space, and I did a good game, but tonight was a collective game, like the goal with Tankovic. This is experience. I know he's every time close to me, and when Jika passed me the ball, I was sure if I do this movement to let the ball, he will be in position to score. And this happened, so I'm happy for him, happy for the team.
0: Probably was the highlight of the whole game.
3: Yes.
0: I mean, your energy at this moment. Send a message to your fans. Benfica is coming to Cyprus. What do you expect in your home?
3: What I expect a good atmosphere from the fan, from the stadium, and let's see what happens. I can't say the future. I'm not a magician, but we will fight like we did the two first game, like we did against Celta Vigo, and we'll see what happens. We know it will be really hard, but we are 11 guys, even against 11 boys, so let's see.
0: Congratulations.
3: Thank you.
0: All the best. Λοιπόν, ακούσαμε και τον Γάλλο φόρο. Δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο να με βοηθήσει για να μεταφράσουμε. Λοιπόν, όλοι άπαντες σε γενικές γραμμές. Ακούσαμε και τον Παναγιώτη Ανδρέου. Ακούσαμε στη συνέχεια και τον Μωτνόρ που πέτυχε το πρώτο του γκολ. Πόσο ανακουφισμένος και χαρούμενος. Ακούσαμε τον Διονύ, μας περιγράψε την επινόηση, την μαγική επινόηση που είχε να αφήσει την μπάλα για να σκοράρει ο Τάνκοβιτς. Όλοι άπαντες, αυτό είναι το γενικό συμπέρασμα που βγαίνει, άπαντες είναι ικανοποιημένοι. Και εν όψη Μπενφίκα, μάλιστα, θα λέγουμε ότι είναι ακόμη πιο αισιόδοξοι.
4: Μάλιστα. Φίλε 292, αυτό ακριβώς είχα πει και στον φίλο 956. Ότι είναι η ώρα να προτάξουμε και τον Μωτνόρ, ο οποίος δεν είναι μόνο που απόψε που ήταν καλός, ήταν και άλλες φορές, απλώς απόψε συνοδεύτηκε η εμφάνιση του Κέμεν Γκολ. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Μπέρκ.
5: Very happy. It was an important game for us and a big game, and I thought we were the better team and the best team today won. So to score 3 goals away in Europa League and to dominate as much as we did. We had more chances to score even more, but we are not complaining. We played a very good game today.
0: What is the meaning of to win in a draw, in a row?
5: Okay.
0: I mean, 6 points after 2 games, did you expect that?
5: In football, you never know, and you cannot plan too far ahead. And in football, there are many things that is possible. You can win against the best team, and you can lose against the not so good team. So we just keep focus on what we need to do and try to play our best possible game every time. And then we had the focus and the quality and the play today to make sure that we could win this game. It was a good game.
0: Everybody expects now Benfica.
5: Yes, Benfica, they beat Real Madrid in Champions League last year, so we know what they can do. We have Olympiacos on Monday, which is a big game for us. So that is what we are preparing for now and thinking about, and when we are finished with that game, we can think about the other games. But we are very pleased with our performance, with our mentality, with our way of playing, and of course the win. Yes.
0: You are two times happy after Motnor score his first goal.
5: Yes. No, I think he's getting into many chances. He's playing well in Europe. He has, when we played St. Truiden at home, he was top. When we played Celta Vigo, he was top. St. Truiden away, he was brilliant, but he just missed the goals. And today he scored the goal and he also worked hard. So it was very nice for him to have the goal.
0: Congratulations.
5: Thank you. Thank you.
0: Λοιπόν, ακούσαμε και τον Χένικ Μπέρκ, ιδιαίτερα ευτυχής και αυτός. Έκανε μια αναφορά για τον πρώτο γκολ. Ερωτηθείς βεβαίως για τον Μοτνόρ. Επεσήμανε ότι ο παίχτης ήταν έτσι και αλλιώς πολύ καλός. Ανέφερε και τα παιχνίδια στα οποία ήταν. Είναι και καλό και τον γκολ που πέτυχε. Τώρα, όσον αφορά στην Μπενφίκα, προσπάθησε να το αποφύγει. Αρκέστηκε να πει ότι αυτή η ομάδα κέρδισε πέρσι την Real Madrid στο Champions League. Όμως σκεφτόμαστε τον Ολυμπιακό. Αυτό ήταν έτσι το ρεζουμέ των δηλώσεων του Χένικ Μπέρκ.
4: Μάλιστα. Πόσα λεφτά πιάνει η Σιλάκα μας με την νίκη της απόψε, με τα οικονομικά, με τα λεφτά, καλά, ούτε με τα λεφτά, αλλά να τα μετρήσει ο κύριος Παπασταύρου, φίλε Επιτρό 86. Η τηλεόραση ανοιχτή σε σιγά-σιγά και το ραδιόφωνο ανοιχτό με τον καλύτερο podcaster της Κύπρου μεταδίδει από Ιταλία. Καλή επιτυχία, πάφος, συγχαρητήρια στην Ομόνια. Είναι ο Μιχάλης ο παδός της Ανόρθωσης, περασμένα μεγαλεία. Και Ομόνιας δηλαδή, βίβα Περιστέρια. Καλή εκπομπή να έχουμε. Να σε καλά, φίλε 347. Ο φίλος 764, εύχομαι πάντα σε όλες τις κυπριακές ομάδες στην Ευρώπη να πηγαίνουν καλά. Αλλά την Πάφο μετά την συμπεριφορά του Λουμάκη προς την Ομόνια φέτος, μακάρι. Τούτο δεν το δέχομαι, φίλε 764. Μείνε ως το πρώτο μήνυμα. Πλησιάζει η ώρα έναρξης του άλλου μας παιχνιδιού. Και επειδή πάμε στην Ιταλία, πώς θυμάστε τον Αλπάνο και τη Ρωμίνα Πάουερ? Δεν ξέρω πώς, αλλά το τραγούδι τους. Εκείνο που μας έκανε να τρελαθούμε από μικροί, νεαροί, είναι αθάνατο. Με αυτό θα κάνουμε εισαγωγή του παιχνιδιού.

0: Υπέροχη ερμηνεία 74 χρονών η Ρομίνα Πάουερ, γεννήθηκε Οκτώβριο του 1951. Κόρη του ηθοποιού Τσάιρον Πάουερ, μας λέει ο φίλος 753. Σε ευχαριστώ πολύ, φίλε, για την παρέμβαση, αλλά και που έχασαν την κόρη τους και δεν βρέθηκε ποτέ. Σε ευχαριστώ πολύ. Κύριε Σάβα, μεγάλωσε η ομάδα στην Ευρώπη επιτέλους, λέει ο φίλος 983 για την Ομόνοια προφανώς. Και πάμε στον Γιαννάκη τον Χριστοδούλου. Είδες με τι τραγούδι εισήγαγα το παιχνίδι, Γιαννάκη?
1: Ναι, πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, εντυπωσιακή ατμόσφαιρα από τις 18 και πλέον χιλιάδες φίλους της ομάδας της Αταλάντα στο New Palace Arena. Όμως ακούγεται και η Ακή πάφος, αφού ο Σαν Πίντο ήρθε και ρέτησε τους φίλους της ομάδας και όλα είναι έτοιμα στον χώρο του κέντρου για να ξεκινήσει το πολύ μεγάλο παιχνίδι. Η πάφος πριν από λίγο ήταν το Σεντόνι στο link face του Conference League αυτή τη φορά. Πραγματικά εντυπωσιακή η ατμόσφαιρα από τους φίλους της ομάδας της Αταλάντα. Ας τους χαλάσουμε όμως το πάρτι. Όλα έτοιμα στον χώρο του κέντρου. Είναι η ομάδα της Αταλάντα που θα ξεκινήσει με Καρνεζέκη, Πάσαλιτς, τον Σκαμάκα, τον Ρασπόρτι, Κολασίνακ, Κρίστενσε, Μπερνασκόνη. Ξεκινάει μόλις τώρα το παιχνίδι. Καλή επιτυχία στην Πάφο.
0: Απλά
1: καλή
0: να επιτυχία... πω για ανάγκη μου έτσι. Πάμε να χαιρετήσω το φίλο 292. Θα το βάλουμε στο ημίχρονο, φίλε 292. Στο ημίχρονο θα το ακούσουμε. Να σε καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Έλα για ανάγκη μου.
1: Με τον Ζαγέσκι, τον Καλετάνο, τον Ζακαβόστα και τον Έλμα στον Βόρειο Μακεδόνα να είναι οι 11 εκλεκτοί. 7 αλλαγές από τον κύριο Σάρη, ενώ από την άλλη η ομάδα της Πάφου ξεκίνησε το παιχνίδι με Μαγέσκι, Μαέλου, Λουίς, Μπρούνο, Κίνα, Ιωάννου, Μπιέλ, Σούνιτς, Μπράκομιρ και Πέπε. Η μετάδοση, φίλες και φίλοι, του αγώνα είναι μια προσφορά της Αλουμίλ και της Εξκάρ και της Βένι Κουκ Εντάιν, τους οποίους βεβαίως ευχαριστούμε. Να η πρώτη ευκαιρία! Κρίμα με το καλημέρα. Σκοράρουν με τον Έλμα στον Βορειομακεδόνα πριν καν συμπληρωθεί το πρώτο λεπτό. 1-0 με τον Έλμα, ο οποίος έγινε το λάθος εκεί από τους φίλες, από τους αμυντικούς της ομάδας της Πάφου και ψυχολουσία. Μόλις το πρώτο λεπτό ο Έλμα έχασε το μαρκάρισμα, ο Σούνιτς. Ο Ελγίκε η σέντρα από την αριστερή πλευρά, άφησε έξυπνε εκεί μόνος του ο Έλμας, με παλιά που βγήκε από την απέναντι πλευρά από τον Ροσπατόρη. Ήρθε εκεί ο Έλμας, ο Βορειομακεδόνας, ο οποίος είναι στο αρχικό σχήμα σήμερα, έμεινε στο πάγκο το πολύ μεγάλο του αστέρι, ο Κράστοβιτς, και πετυχαίνει τον γκολ. 1-0, πριν καν, μόλις τώρα συμπληρώνεται το πρώτο λεπτό, 1-0. Να δούμε πρέπει η Πάφος να αντιδράσει.
0: Άσχημη εξέλιξη, φίλε, πάνικ, υπομονή, έτσι, και Άντρη, να είστε καλά. Άσχημη εξέλιξη όντως το 1-0. Να δούμε πώς θα αντιδράσει η Πάφος.
1: Την μπάλα τώρα που είναι από την δεξιά πλευρά με τον Πάσαλιτς. Αλλάζουν την μπάλα δεξιά με τον Ρασπαντόρη. Ο Σάριτς είναι όρθιος. Όρθιος είναι και ο Σαν Πίντο. Έρχεται ο Έλμας να ανεβασμένει τώρα την ψυχολογία. Πάει να τον πιέσει ο Μπιέλ. Κυκλοφοράνε την μπάλα από την δεξιά πλευρά τώρα, όπως κάνουν την επίθεση με τον Σκαμάκα. Σκαμάκα χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή εκεί. Έρχεται, βάζει το κορμί του εκεί ο Τράκομιρ και βγάζει την μπάλα. Σε πλάγιο out. Ένα πλάγιο out.
0: Να χαιρετήσω και τον φίλο τον Μιχάλη. Καλό βράδυ, Μιχάλη μου. Καλή ξεκούραση. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Πάμε ξανά στο Γιαννάκη.
1: Βάζει πολύ ωραία το κορμί του εκεί ο αρχηγός της ομάδας της Παπάφου. Αφήνει την μπάλα στον Μαέ και αυτός προσπαθεί να βρει τον Λελέ. Τρέχει εκεί και ο Πέπε. Κάθε την παλιά όμως κερδίζουν ξανά και την κυκλοφορία της μπάλας από την αριστερή πλευρά τώρα με τον Σκαμάκα. Σκαμάκα αφήνει την μπάλα πιο αριστερά. Έρχεται εκεί η Αραμινάση να κάνει παιχνίδι ο Ρασπατόρη. Πάρα πολύ καλή ατμόσφαιρα όπως ανάφερα, φίλες και φίλοι. Ήρθε και το γκολ στο πρώτο λεπτό με τον Έλμα στον Μακεδόνα ποδοσφαιριστή. Αλλάζουν τώρα την μπάλα με τον Κατελάνο. Από πιο πίσω την μπάλα. Πάει ο Λελέ να τον πιέσει. Έρχεται και κατεβάζουν τώρα την μπάλα από την δεξιά πλευρά με τον Ζαμπακώστα. Ζαμπακώστα πάει να τον πιέσει ο Πιέλ. Τα δικά του πόδια ο Πιέλ και την εμπειρία του πρέπει να το προσέξουν. Ρίχνει τώρα μπροστά και φεύγει αντικείμενα. Μοιάζεται προσοχή. Ο Μαέ πάει να του πιέσει το οπτικό πεδίο. Βάζει πολύ ωραία το κορμί του. Μπροστά από τον Έλμα βγαίνει σέντρα. Έρχεται ο Σούνιτς και βγάζει την μπάλα έξω. Θα περάσουν αυτά τα πρώτα λεπτά. Μπήκαν πολύ δυνατά οι της Αταλάντα. Θέλουν από την αρχή και το έδειξα με το καλημέρα τις διαθέσεις τους, πετυχαίνοντας τον γκολ με τον Έλμας. μπάλα τώρα είναι πλάγιο out. Το πλάγιο είναι έτοιμος να το εκτελέσει ο Ζαμακώστα. Λίγα μέτρα πάνω από το σημειάκι του κόρνερ. Μπροστά από τα δημοσιογραφικά θεωρία. Εκεί που πάει ο Μπιέλ να τον κλείσει. Ζαμακώστα αλλάζει την μπάλα. Χρειάζεται προσοχή να μην πιέσει η σέντρα. Πιέζει η σέντρα από την δεξιά πλευρά. Έρχεται ο Σούνιξ μαζί πολύ ωραία το κορμί του. Να βάλουν την μπάλα κάτω να την κυκλοφορήσουν τη Σεπάφου. Ακόμα να το πείσουν αυτό. Αν και παίζουμε στο τέταρτο λεπτό. Έρχεται ο Λέλε. Δεν κάνει καλό κοντρόλ. Ζαμακώστα εκεί γίνεται το λάθος. Ηρεμία τώρα από τον Νταβίτ Λουίς. Πάει να γίνει το λάθος. Έρχεται με δεύτερη προσπάθεια ο Νταβίτ Λουίς. Πάρα πολύ ωραία. Έξυπνη παλιά πάνω πριν τον Βιέλ. Δεν κάνει αυτό σε καλό κοντρόλ. Η μπάλα είναι πλάγιο out. Το πλάγιο out είναι από τον Ζαμακώστα. Δεξιά στον Έλμας. Έλμας πιο πίσω την μπάλα. Στον Κατενό, τον Ζαγκέσκι, πιο δεξιά την μπάλα στον Μπερναγκόφσκι, τον Ιταλό. Αυτός προσπαθεί εκεί, ευτυχώς ο Μαέ, βάζει πολύ ωραία το κορμί το Μαέ. Αποφεύγει το προσωπικό του αντίπαλο, που είναι ο Περασπόνι, ο Ιταλός. Πάει να βγάλει την σέντρα, κυκλοφόρηση να φέρει την μπάλα στον Μπρούνο. Κατεβάζουν όμως λαθασμένα την μπάλα, κερδίζει ο Τράκομιτ. Να, η Πάφος πάει να πει τώρα μπροστά στον Μπρούνο. Μπρούνο κάνει πολύ ωραίο κοντρόλ, πάει να βρει εκεί τον Τράκομιτ. Έρχεται και ο Πιέλ, έξυπνο όμως εκεί ο Σκαμάκα. Βάζει το κορμί του μπροστά, κερδίζει την μπάλα και την αφήνει πίσω. Του ήρθε να μοιράσει να κάνει παιχνίδι ξανά ο Σκαμάκα. Σκαμάκα πιο δεξιά την μπάλα στον Πάσαλιτς, τον Κροάτι. Ο Κροάτι σε δεξιά την μπάλα στον Ρασπατόρι. Είναι ψηλή ομάδα, κυκλοφορώνει την μπάλα. Πέμπτο λεπτό, πρώτο παιχνίδι στο Europa Conference League, στο New Balance Arena, στο Πέργαμο της Ιταλίας. Ακούτε πάντα και καλά κάνετε το Sport FM 95, η πρώτη αθλητική σύμπαν της χώρας. Αταλάντα 1, Πάφος 0, τον γκολ ο Έλμας δυστυχώς μόλις στο πρώτο λεπτό. Κυκλοφοράνε τώρα την μπάλα ξανά από την αριστερή πλευρά. Αρκετά μέτρα έξω από τη μεγάλη περιοχή. Φωνές από τον κύριο Σαντίντο. Έρχεται ο Ρασπατόρι. Χρειάζεται προσοχή εκεί. Βάζει το κορμί του. Δεύτερη προσπάθεια από τον Μπρούνο. Αποφεύγει δεύτερο αντίπαλο. Κερδίσει κύριο Κίνα. Καθαρά λέει εκεί ο διαιτητής. Ο κύριος Λάτεμπακ, ο Σουηδός. Και κυκλοφοράει τώρα η Πάφος με τον Μπρούνο. Μπρούνο από την αριστερή πλευρά. Χρειάζεται μια γλυκιά σέντρα να πει από τον Μπρούνο. Εκεί που περιμένει ο Λέλε. Μπρούνο δεν περνάει την μπάλα. Την αφήνει πίσω στον Πέπε. Ο Πορτοκάλος ο Πέπε πίσω στον Κίνα. Ηρεμία λέει ο Σαντίντο. Πέπε τώρα. Ζητάει την μπάλα ο Νταβίτ Λουίς. Πάει ξανά πίσω εκεί προς το μέρος του Σούνιτς. Πέπε στον Μπρούνο. Μπρούνο από την δεξιά πλευρά. Ο Μπρούνο αφήνει πίσω ξανά την μπάλα στον Τράκομιρ. Τράκομιρ τώρα. Όλα αυτά στον χώρο του κέντρου. Βλέπει ότι μαρκάρεται. Αφήνει την μπάλα πίσω στον Μαέ. Μαέ στον Νταβίτ Λουίς. Οι δύο κεντρικοί αμυντικοί. Νταβίτ Λουίς πίσω την μπάλα στον Νικόλα Ιωάννου. Νικόλα Ιωάννου στον Νταβίτ Λουίς. Να η Πάφος τώρα που κυκλοφοράει την μπάλα. Μετά τα πρώτα 5 λεπτά με τον Μαέ. Δεξιά και ζητάει και παίρνει την μπάλα τώρα ο Πέπε. Ο Πέπε πίσω στον Κίνα. Έμεινε στον Βάγκο Κορέλια. Ξεκίνησε ο Κίνα με αυτά που λέγαμε τις δύο μέρες που βρισκόμαστε εδώ στην Ιταλία. Με την μπάλα στον Κίνα. Κίνα τώρα αφήνει την μπάλα δεξιά. Ο Κίνα προσπαθεί να βρει και βρίσκει τον Λελέ. Έξω από τη μεγάλη περιοχή. Λελέ κατεβάζει την μπάλα. Πάει να κάνει μόνος του εκεί. Καθυστερεί αρκετά. Έχουν οπισθοφορήσει τη Αταλάντα πίσω. Μπάλα στον Μπρούνο. Μπρούνο πάει να βγάλει τη σέντρα. Δεν είναι καλή. Με δεύτερη προσπάθεια κερδίζει ξανά. Είναι πίσω Σούνις. Πρέπει να του δώσει την μπάλα. Είναι ο Κίνα. Ο Κίνα που κρατάει τώρα την μπάλα. Να που κυκλοφορά. Μπορεί η Πάφος με τον Πέπε. Πέπε αφήνει την πίσω την μπάλα στον Μαέ. Μαέ δεξιά, ενώ βλέπουμε εδώ μπροστά μας ένα γνώριμο, τον Γκουστάβο Μαντούκα μαζί με τη σύζυγό του. Ήρθαν να παρακολουθήσουν το παιχνίδι, αφού είναι γνωστό ότι διαμένει στο Τωρίνο ο Γκουστάβο Μαντούκα. Ενώ ήρθε να δει και την Επάφο και τον φίλο του, τον Νούνο Μωραΐς, οι παλιές δόξες της ομάδας του ΑΠΟΕΛ με τον Μαέ. Συγκλίνει τώρα την μπάλα. Βλέπει και αφήνει την μπάλα δεξιά προς το μέρος του Μπιέλ. Ο Μπιέλ κατεβάζει πολύ ωραία την μπάλα. Συγκλίνει, πάει προς τον χώρο του κέντρου. Βλέπει ότι βιάζεται. Αφήνει την μπάλα πίσω στον Μαέ. Μαέ πιο αριστερά την μπάλα στον Πέπε. Πέπε έχει τον Κίνα, έχει και τον Σούνιτς. Αφήνει, αλλάζουν πολύ ωραία την μπάλα. Έκαναν και δυστυχώς πέτυχα τον κόλ. Από εκεί και μπρος είναι η ομάδα της ΕΠΑΦΟ που κυκλοφορά την μπάλα με τον Πιέλ. Προσπαθεί να βρει τον Νικόλα τον Ιωάννου. Νικόλας Ιωάννου είναι ταχύτατος από την αριστερή πλευρά. Δέχεται το μαρκάρισμα, δεν πέφτει κάτω. Ήταν όμως με όμως. Αφήνει πίσω την μπάλα στον Πιέλ. Γλυκιά σέντρα πρέπει να βγει από τον Πιέλ. Αυτός το Σούνιτς. Σούνιτς λαθασμένη παλιά. Δυστυχώς από τον διεθνή Βόσνιο. Ο Νικόλας Ιωάννου πιέζει. Θέλει να μαρκάρει εκεί και μένουν ψηλά οι της ΕΠΑΦΟ με τον Μαέ. Μαέ κατεβάζει πολύ ωραία την μπάλα. Δεξιά τώρα. Ξανά στον Σούνιτς. Σούνιτς έχει τον Μπρούνο. Πρέπει να πάρει πρωτοβουλία. Ο Μπρούνο από την δεξιά πλευρά. Μπρούνο πάει να αποφύγει τον προσωπικό του αντίπαλο. Βάζει το κορμί του εκεί ο Ζαλέσκι, ο Πολωνός.

0: και βγάζει την μπάλα σε play out. Ένα play out που είναι για την ομάδα της Πάφου, το οποίο εκτελέστηκε στα γρήγορα. Με τον Μαέ, έχει δίπλα του τον Πέπε, έρχεται πίσω ο Πέπε μαζί με τον Νταβίτ Λουίς και τον Μαέ για να συγκλίνουν εκεί να προσπαθήσουν. Κίνα κάνει το βηματισμό του, έρχεται τον Μπρούνο όμως, κερδίζει την μπαλά. Μπρούνο ανάμεσα σε δύο ποδοσφαιριστές, πάει να τα κάνει όλα μόνος του. Έρχεται τελευταία στιγμή εκεί ο Ρασπατόρη και βγάζει την μπάλα για την Αταλάντα. Πιέζουν όμως τις επάφους και μένουν ψηλά με τον Ελέλε. Αναγκάζεται εκεί ο τερματοφύλακας ο Καδεζέκη, ο Ιταλός, να διώξει την μπάλα. Λαθασμένο Μπιέλ, πάρει πολύ ωραία, πέφτει κάτω, είναι φάουλ αυτό και το δίνει. Φάουλ για την ομάδα της επάφου. Αρκετά μέτρα κάτω από τον χώρο του κέντρου. Να η Πάφος που βλέπει την Αταλάντα στα μάτια τώρα, μετά το 5ο λεπτό. Η Πάφος κυκλοφορεί την μπάλα. Η Πάφος προσπαθεί να μπει με αξιώσεις μπροστά από την εστία του τερματοφύλακα του Καρνεζέκη. Εκεί ήταν καθαρό το φάουλ. Άδικα διαμαρτύρεται το ποδοσφαιριστή της Αταλάντα. Με τον κύριο Σάρι να είναι όρθιος. Ο Μαουρίτσιο Σάρι, το πολύ μεγάλο αυτό όνομα. Όρθιος βεβαίως είναι και ο κύριος Σαν Πίντο. Όλοι χθες έβλεπα το παιχνίδι της Ρώμα εδώ στην Αταλάντα για να δουν τον πρώην τους προπονητή, τον Κασπερίνη, και ήρθε πως ήρθε ήττα. Φάουλ τώρα για την ομάδα της Επάφου, πάνω από την μπάλα είναι ο Πέπε. Πέπε έξω από τη μεγάλη περιοχή, πρέπει να βγάλει και βγάζει ωραία σέντρα στην καρδιά της μεγάλης περιοχής. Διώχνει όπως εκεί την μπάλα ο Πάσαλιτς. Έρχεται μπάλα πίσω στον Μπρούνο. Ο Μπρούνο μαγεύσει, βγήκε αρκετά έξω από την εστία του. Μπρούνο αφήνει την μπάλα στον Πέπε. Κυκλοφοράνε ξανά την μπάλα. Μια ομάδα υπάρχει, δεν είναι πολύ μετά.
1: Απλά να πούμε ότι ο Όφη προηγείται της Ρενς. Το 10ο λεπτό, Ρενς Όφη 0-1. Μαρσέιγ Ολυμπιακός στο 0-0. Έλα, Ανάγη μου.
0: Ναι, ναι, συνέχεια στο παιχνίδι μας με τον Σούνιτ. Σούνιτ στον Τράκομιρ. Τράκομιρ έχει δεξιά του τον Νταβίτ Λουίς. Καθυστέρησε αρκετά. Θα πάει πίσω τώρα ξανά στον Μαέ. Για μαρκάριστος από την δεξιά πλευρά μου ο Μπρούνο. Δεν του δίνει την μπάλα. Μαέ αφήνει την μπάλα στον Πέπε. Πέπε, δεξιά την μπάλα προς το μέρος του Μπιέλ. Βρίσκεται πίσω να μοιράσει να κάνει παιχνίδι. Μπιέλ κατέβασε την μπάλα στον Νικόλα τον Ιωάννου. Νικόλας Ιωάννου πίσω στον Νταβίτ Λουίς. Έχει βγει η μπάλα. Ναι, ναι, έχει βγει. Είναι ψωμένο το σημειάκι του βοηθού διαιτητή από την αριστερή πλευρά του κύριου Μεχμέτ Κούλουμ, που όπως ελέγχει την περιοχή, όπως κάνει επίθεση Πάφος στο πρώτο ημίχρονο. Φωνές από τον κύριο Σάρι. Πλάγιότ τώρα που είναι για την ομάδα της Αταλάντα, το οποίο εκτελέστηκε στα γρήγορα. Να θυμίσουμε ότι η ομάδα της Αταλάντα το 2024 πήρε το Europa. Έχει όμως ο Νταβίτ Λουίς, θυμάται τον πρώην προπονητή του με την Chelsea τότε, που ήταν ονειρικές στιγμές και σήκωσαν και το τρόπαιο. Τους είδαμε να αγκαλιάζουν πριν από την έναρξη του παιχνιδιού. Πάρα πολύ ωραίες στιγμές, φίλες και φίλοι, του Sport FM 95. Μαέ πάει να βγάλει την σέντρα στο Λέλε. Λέλε είδαξε από τη μεγάλη περιοχή. Είναι πλάγι όμως, πίσω από την φυσική του θέση. Κατεβάζει πολύ ώρα την μπάλα, την άνοιξε και είναι το πρώτο κόρνερ. Πρώτη στατική φάση, πρώτο κόρνερ για την Πάφο. Θα φέρω με αρκετό κόσμο λίγο μέσα και έξω από τον κεντρικό άξονα της μεγάλης περιοχής του Καρνεζέκη του Ιταλού. Όλοι οι Αταλάντα έχουν οπισθοχωρήσει. Μια καλή εκτέλεση κόρνερ τώρα χρειάζεται. Στατική φάση. Πάει να ο Τράκομιρ να το εκτελέσει. Έχουμε περάσει στο 12ο λεπτό, πάντα στο New Palace Arena, στον Πέργαμο της Ιταλίας, στον πρώτο παιχνίδι του Link Face, του Conference Link. Αταλάντα 1, Πάφος 0 με τον Έλμα στο πρώτο λεπτό. Από εκεί και μπρος η Πάφος παίζει πολύ καλά, κυκλοφοράει την μπάλα, εκτελέστηκε η μπάλα. Είναι ο Πέπε. Από πολύ μακριά δεν διστάζει, κάνει το δυνατό σουτ. Να η πρώτη τελική προσπάθεια, η μπάλα όμως αρκετά μέτρα από την κάθετη δοκό της εστίας του τερματοφύλακα του Καρνεζέκη. Η μπάλα τώρα πάει δεξιά. Εκεί που περιμένουν τώρα λέει πίσω, θα ξεκινήσει το παιχνίδι από πίσω, να κυκλοφορήσει την μπάλα. Εκεί ο Λεμίνη μένει μπροστά για να πιέσει. Παίζουν τώρα με κοντινή παλιά με τον Σκαμάκα. Σκαμάκα πιο δεξιά την μπάλα πίσω στον τερματοφύλακά του, τον Καρνεζέκη. Καρνεζέκη ξανά την δεξιά την μπάλα στον Ρασπατόρη. Ρασπατόρη συγκλίνει με αρκετές αλλαγές, με αρκετό rotation σε σχέση με το προηγούμενο παιχνίδι. 3-1 κέρδισα την Βενέτσια ή της Αταλάντα με τον Κρίστοβιτ. Το Μαδοβούνιο, να τώρα χρειάζεται προσοχή, ο Μαέ πρέπει να βγάλει άμυνα σε αυτή την φάση. Μετά το κάνει, μπράβο στον Μαέ, έρχεται ο Κίνα και συγκλίνει τώρα, θέλει να παίξει στα γρήγορα, κυκλοφοράει την μπάλα. Κίνα διάστηκε, δεν πέρασε την μπάλα στον Μπρούνο. Φωνές τώρα από τον κύριο Σαν Πίντο, η μπάλα πάει στην πίσω πλευρά, εκεί στην, που είναι ο αρχηγός, ο Πάσαλιτς, ο Κροάτης. Αφού ο Έντερσον, το πολύ μεγάλο αστέρι, 38 εκατομμύρια είναι η αξία του Βραζιλιάνος, έχει μείνει και αυτός. Και ο Μακεδόνας ο Κρίστοβιτς στον πάγκο. Προσοχή τώρα, κυκλοφορά την μπάλα με τον Σκαμάκα. Σκαμάκα αφήνει την μπάλα δεξιά, όπως κάνει την επίθεσή της με τον Γκαλετάνο, τον Ιταλό. Γκαλετάνο στον Τζαμπακώστα. Ξεκίνησε ξανά το passing game.

0: η κυκλοφορία της μπάλας από τους ποδοσφαιριστές τώρα της Αταλάντα. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στις αντεπιθέσεις. Δυστυχώς δεν είχα το καθαρό μυαλό στο πρώτο λεπτό που δεχτήκαμε τον γκολ. Η μπάλα τώρα πάει πίσω εκεί στον Ζαμπακώστα. Ζαμπακώστα πιο δεξιά την μπάλα στον Ρασπατόρι. Ρασπατόρι κυκλοφορά την μπάλα λίγα μέτρα κάτω από τον χώρο του κέντρου. Έρχεται πίσω να μοιράσει να κάνει παιχνίδι ο Κολαθίνακ, ο Βόσνιος, φίλοι γνωστοί με τον διεθνή άλλο Βόσνιο, τον Ιβάν Σούνις. Πάει ο Μπιέλ, πρέπει να μπει στο παιχνίδι ο Μπιέλ περισσότερο, να βγάλει περισσότερες έντρες, να δείξει την μεγάλη του κλάση. Η μπάλα ξανά στην κυκλοφορία όμως της Επάφου. Πιέζουν τώρα ψηλά και η μπάλα καταλήγει πίσω στον τερματοφύλακα, τον Καρνεζέκη. Με τον Καρνεζέκη, τον τερματοφύλακα της ομάδας της Αταλάντα, να αφήνει την μπάλα από την αριστερή πλευρά. Ζητάει την μπάλα, είναι πολύ δραστηριός και ο Ρασπατόρι. Ο Έλμας λέει ότι ζητούσε την μπάλα, δεν την έδωσε και καταλήγει πίσω στον αρχηγό, τον Βάσαλιτς. Βάσαλιτς, δεξιά την μπάλα στον Ρασπατόρι και αυτός χρειάζεται κάποιο στήριγμα ανάμεσα σε δύο. Είναι κλειστά και καλά κάνουν οι επιθετικοί της ομάδας της Αταλάντα από τους φίλους, από τους ποδοσφαιριστές της ομάδας της ΕΠΑΠΟΥ, ενώ αυτό που θα έλεγα οι φίλοι της ομάδας της ΕΠΑΠΟΥ είναι εδώ άκρια στο πέταλο, στην άκρια, δεν σταμάτησα και αυτή λεπτό να ζητάνε από την περισσότερη προσπάθεια από τους ποδοσφαιριστές της ομάδας της ΕΠΑΠΟΥ. Με τον Εγκατεάνο τώρα, η μπάλα έρχεται δεξιά, με τον Ρασπατόρι. Ρασπατόρι πιο αριστερά την μπάλα, ακριβώς στη μεσαία γραμμή. Κατεβάζει εκεί επικίνδυνα την μπάλα, έρχεται τον Νταβίτ Λουίς και ο Μαϊ, πάει να γίνει το σουτ. Ευτυχώς. Πήρε και έκανε το σουτ. Ο Μαγιέσκι έπεσε για καλό και για κακό. Ακουπάει στην μπάλα και η μπάλα είναι από τον, εκεί από τον Ρασπατόρι και η μπάλα είναι κόρνερ. Κόρνερ για την ομάδα της Αταλάντα με τον Μαγιέσκι. Όπως όταν εκεί έπεσε, ακούμπησε, ναι, ακούμπησε την μπάλα. Πολύ καλή απόκρουση από τον τερματοφύλακα εκεί, τον Μαγιέσκι. Μπάλα πήγαινε προς τα δίκτυα, είναι κόρνερ. Κόρνερ στο 16ο λεπτό, πάντα στο 1-0 της Αταλάντα, που πραγματικά δίνουν εντυπωσιακή ατμόσφαιρα απόψε στο πλήρως ανακαινισμένο New Palace Arena εδώ στο Πέργαμο της Ιταλίας, τώρα με την παλιά που γίνεται στο δεύτερο δοκάρι. Χρειάζεται προσοχή εκεί. Γίνεται κεφαλιά η μπάλα έξω πάνω από την οριζόντια δοχό της αισίας του τερματοφύλακα του Μαγιέσκι. Ηρεμία συστήνει τώρα ο Νταβίτ Λουίς. Έρχεται εκεί ο Μαγιέσκι, αφήνει την μπάλα στον Νικόλα τον Ιωάννου. Νικόλας Ιωάννου τώρα, αφήνει την μπάλα δεξιά. Ο Νικόλας Ιωάννου στον Πιέλ, Πιέλ στον Σούνιτς, μένουν ψηλά οι της Αταλάντα, πιέζουν. Εκεί με τον Δράκομιρ. Δράκομιρ και είναι δύο μονομαχίες εκεί με τον Κολασίνακ, τον Βόσνιο. Κερδίζει δυστυχώς ο Βόσνιος και εδώ χρειάζεται προσοχή. Την ταχύτητα της Αταλάντας πάει να μπει επικίνδυνο, ο Μαέ πέφτει κάτω και δείχνει πέναλτι. Δείχνει πέναλτι, πω. Πέναλτι από τον Σουηδό, τον Άνταμ Λάντεμπακ. Εκεί βεβαίως η φάση που πρέπει να εξεταστεί από τον Βέλγο, τον Τζαν Μπότενμπεργκ, τον Βέλγο ο οποίος είναι στο VAR. Βλέπουμε εδώ να μπαίνει η επικίνδυνα στη μεγάλη περιοχή. Φαίνεται Σάββα, δεν ξέρω, εκεί που κρατάει την μπάλα και μπαίνει επικίνδυνα ο Ζαλένσκι στην μεγάλη περιοχή. Είναι μια επαφή εκεί με τον Μπρούνο. Ήταν κοντά ο διαιτητής ο Άνταμ Λάντεμπακ και δείχνει την άσπρη βούλα.
1: Έχει η ανάγκη μου. Έχει το χέρι στον νόμο. Δεν μας ακούει η ανάγκη. Έχει το χέρι στον νόμο. Αυτό προφανώς είναι ο διαιτητής και σφύριξε.
0: Να δούμε, πάει και ο Νταβίτ Λουίς. Μιλάει εκεί με τον διαιτητή. Μαγιέσκι τώρα φαίνεται ότι έχει εξεταστεί και είναι πέναλτι. Φίλες και φίλοι, τους πούμε FM 95, δύσκολα τα πράγματα για την ομάδα της ΕΠΑΦΟΥ. 17ο λεπτό, πέναλτι για την ομάδα της Αταλάντα. Πάνω από την μπάλα είναι ο Λασπατόρι, Λασπατόρι και Μαγιέσκι. Ο Μαγιέσκι πρέπει να ψαρέψει τώρα να δούμε το πέναλτι που είναι έτοιμοι να το εκτελέσουν στο 17ο λεπτό για την Αταλάντα. Δεν είναι καλό το ξεκίνημα για την ομάδα της ΕΠΑΦΟΥ. Με τον Ρασπατόρι έτοιμος να εκτελέσει το πέναλτι. Μαγιέσκι κατά από τα δοκάρια. Ρασπατόρι παίρνει αρκετά μέτρα φόρα. Εκτελεί 2-0. Στην μία πλευρά ο Μαγιέσκι, στην άλλη μπάλα 2-0 για την ομάδα της Αταλάντα με τον Ρασπατόρι, ο οποίος πετυχαίνει τον γκολ και δίνει προβάδισμα 2 γκολ στην ομάδα της Αταλάντα. Άσχημο το ξεκίνημα για την ομάδα της ΕΠΑΦΟΥ. 2-0 με το πέναλτι από τον Ρασπατόρη. Δεν το πιστεύει εκεί ο Μαγιέσκι. Έπεσε στη δεξιά πλευρά η μπάλα στην αριστερή και σηκώνει τώρα τον Σέμα να κάνει ζέσταμα ο κύριος Σαν Πίντο. Βλέπει ότι κάτι δεν του αρέσει. Κυρίως όταν χάθηκε η χημεία πίσω στην αμυντική λειτουργία της μπάλας, είναι γνωστό ότι έμεινε στην Κύπρο ο Γκολτάρ και ο Μούμι Εν Καμαλέου, ίσως να σηκώσει και τον Κορέγια, πάντως σηκώνει σέμα για να κάνει ζέσταμα ο κύριος Σαπίντο. Άσχημο βεβαίως Σάμα Κοσάρη. Φίλες και φίλοι του Sport FM 95, μέχρι στιγμής όλα κυλάνε εναντίον της ΕΠΑ που είναι πίσω στο σκορ με 2-0. Βεβαίως ο φωτεινός πίνακας ακόμη να αλλάξει, όμως η ομάδα της Αταλάντα προηγείται τώρα, αλλάζει στο 18ο λεπτό, προηγείται με 2-0. Να θυμίσουμε ο Έλμας μόλις το πρώτο λεπτό και με πέναλτι ο Ρασπατόρη στο 18ο λεπτό προηγείται με 2-0 της ομάδας της Πάφου, ενώ η Πάφος από το 5 μέχρι το 12 κυκλοφορούσε την μπάλα, κέρδισε και ένα κόρνερ, δεν έχασε τη μεγάλη κλασική ευκαιρία και από εδώ και μπρος πρέπει να αναθεωρήσει τις σκέψεις. Νικόλα Ιωάννου στη μεγάλη περιοχή, πάει να βγάλει τη σέντρα εκεί που είναι ο Ιβάν Σούνιτς, είναι και ο Μαέ. Ο Μαέ με το Σούνιτς πρέπει τώρα και ο Μαέ ότι πιέζεται, αναγκάζεται να δώσει την μπάλα πίσω στον Μαγιέσκι. Μαγιέσκι τώρα είναι έτοιμος για να δώσει, να τροφοδοτήσει τις ποδοσφαιριστές της ομάδας της Πάφου. Μαέ στον Μπρούνο. Μπρούνο τώρα από την δεξιά πλευρά πίσω στον Πέπε. Έχει όμως τραυματιστεί ποδοσφαιριστής της ομάδας της Αταλάντα. Είναι κάτω στον αγωνιστικό χώρο. Διακόπτει το παιχνίδι για να μπει μέσα το ιατρικό επιτελείο.
1: Κανάγι μου, πάρε και εσύ τις ανάθεσεις σου. Πάμε να ακούσουμε τι κάνουν οι ελλαδικές ομάδες.
2: Καλιακάς. Έσε. Ρέτσος, Ζώτα, δεξιά στο Σάλιακα. Σάλιακας ψάχνει και πάλι τον Ζώτα. Θα προλάβει, όχι. Θα έβαλε το σώμα του Αγκέρ και η μπάλα περνάει out. Δεν μπόρεσε ο Ζώτα να γίνει απειλητικός. Ίσως ήταν και λίγο ο Πουέρτα να γίνει και απειλητικός. Ήταν ίσως και πιο δυνατή η παλιά του Σάλιακα.
1: Παραμένει το 0-0 στο Μαρσέιγο Ολυμπιακός. Παραμένει το Ρενς Όφι 0-1. Μπράβο στην ομάδα της Κρήτης. Πάμε στο Γιαννάκη ξανά.
0: Θα κάνει αλλαγή τώρα. Δεν μπορεί να συνεχίσει ο Ρασπατόρη και την θέση του θα περάσει αναγκαστική αλλαγή. Ο σκόρε του δεύτερου τέρματος με πέναλτι ο Ντεκατελάρε, ο οποίος θα περάσει στον αγωνιστικό χώρο. Δεκατελάρε είναι ο ποδοσφαιριστής ο οποίος περνάει τώρα στον αγωνιστικό χώρο. Δεν μπορούσε να συνεχίσει ο σκόρερ της ομάδας στο δεύτερο γκολ. Αναγκαστική αλλαγή στο 21ο λεπτό από τον κύριο τον κύριο Σάρι με τον Μαέ. Μαέ κατεβάζει μπάλα στον Μπρούνο. Μπρούνο πιο δεξιά την μπάλα στον Σούνιτς. Σούνιτς πιέζεται, αναγκάζεται να δώσει τώρα την μπάλα στον Πέπε. Πέπε βλέπει από την ομαρκάκη στότα από την απέναντι πλευρά Νικόλα Ιωάννου, δεν κάνει άλλο εκτός καλό κοφρόλ και η μπάτα βγαίνει εκτός, είναι πλάι out, το πλάι out είναι για την ομάδα της Αταλάντα, πάει να επεκτελέσει εκεί, δεν βιάζεται πως να βιάζεται ποδοσφαιριστής της Ιταλικής ομάδας. Ακολουθεί το παιχνίδι με την Μίλαν, έκανε αρκετές αλλαγές στο σημερινό παιχνίδι και δυστυχώς του βγαίνουν μέχρι στιγμής του Ιταλού τεχνικού της ομάδας της Αταλάντα. Η μπάλα τώρα είναι πλάι out, ενώ είπαμε ότι σήκωσε τον Σέμα για να κάνει εντατικό ζέσταμα, να δούμε ποιο ποδοσφαιριστή θα αλλάξει, ο κύριος Σαπίντο. Φάουλ τώρα επιθετικό, ήταν φάουλ από τον πάνω στον Ελέλε, από τον διαιτητή τον κύριο Άταμ Λάτεμπακα, τον 34χρονο Σουηδό διαιτητή, τον οποίο εκτελείται στα γρήγορα με τον Νταβίτ Λουίς. Η μπάλα έρχεται στον Ελέλε, με τον Ρασπατόρη, με τον Σκαμάκα εκεί να βγάζει την μπάλα σε πλάι out. Ένα πλάι out το οποίο είναι έτοιμο να το εκτελέσει της ΕΠΑΦΟΥ με τον Νταβίτ Λουίς. Νταβίτ Λουίς τώρα είναι έτοιμος να τροφοδοτήσει τους συμποδοσφαιριστές του στην μεγάλη περιοχή. Με το κάνει τώρα με τον Μπρούνο. Τρέχει να προλάβει εκεί. Είναι πιο κοντά όμως την μπάλα ο Έλμας, ο οποίος πήγε από την απέναντι πλευρά, κυκλοφοράει την μπάλα. Η μπάλα πάει πίσω στο τερματοφύλακα τον Καρνεσέκη. Καρνεσέκη τώρα δεν διστάζουν να δώσουμε κοντινή παλιά. Με τον Σκαμάκα. Σκαμάκα από την αριστερή πλευρά στον αρχηγό τον Πάσαλιτς. Πάσαλιτς αφήνει την μπάλα πιο αριστερά εκεί στον Σκαμάκα. Σκαμάκα με τον Κολασίνακ, τον Βόσνιο. Την χώρο και χρόνο οι ποδοσφαιριστές της ΕΠΑΦΟΥ. Έρχεται πίσω ξανά ο αρχηγός εκεί ο Πάσαλης, να αλλάξουν πολύ ωραία την μπάλα, να αποφύγει τον Κίνα και να μπουν επικίνδυνα στη μεγάλη περιοχή. Εδώ χρειάζεται προσοχή, ευτυχώς δεν κάνει καλό κοντρόλ και βγαίνει και μαζεύει την μπάλα ο Μαγέσκι. Προσωπική μου άποψη είναι ότι μάλλον θα βγάλει τον ή Κίνα ή τον Νικόλα Ιωάννου, δύσκολο πιστεύω. Να δούμε ποιες θα είναι σκέψεις αφού έχει σηκώσει τον Νάο Μπιέλ. Τώρα που φεύγει πολύ ωραία Μπιέλ. Είναι ταχύτατος από την αριστερή πλευρά. Είναι ο Νικόλας Ιωάννου Μπιέλ. Θα να δώσει την μπάλα. Ναι, ευκαιρία! Ω, δυστυχώς κλίμα. Κλίμα η μπάλα έξω. Μεγάλη τεράστια ευκαιρία για την ομάδα της επάφου με τον Ελελέ. Ω, τι χάνει ο Ελελέ. Με τον Μπιέλ να βγάζει μια μαγική παλιά. Ελελέ μόνος του εκεί. Μπορούσε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Δυστυχώς κάνει ένα σούτ. Ένα δεν ήταν ούτε καν πλασέ. Μεγάλη τεράστια ευκαιρία για την ομάδα της επάφου να μειώσει με τον Λελέ την μπάλα έξω από την κάθε την δοκό. Μεγάλη τεράστια ευκαιρία για την ομάδα της επάφου να μειώσει. Φίλες και φίλοι, χάνεται με τον Λελέ στο 25ο λεπτό η μεγάλη τεράστια ευκαιρία της ομάδας της επάφου. Με τώρα η μπάλα πάει πίσω με τον Σκαμάκα. Σκαμάκα και πίσω στον τερματοφύλακα τον Καρνεζέκη. Καρνεζέκη, πίσω την μπάλα ξανά. Σηκώνεται τώρα και ο κύριος Νούνο Μωραΐν μαζί με τον Σαμπίντο και κάτι κάνουν εκεί μια μικρή σύσκεψη το ότι μπορούν να αλλάξουν. Την μπάλα πάει δεξιά στον Έλμας. Χρειάζεται προσοχή τώρα πιο δεξιά την μπάλα από τον νέο εισεφθέντα στον αγωνιστικό χώρο. Τον Κατελάρε, ο οποίος πάει επιθέτως στη μεγάλη περιοχή. Νταβίτ Λουίς πάει να βγει η σέντρα, βγαίνει στο δεύτερο δοκάρι. Εκεί όμως η μπάλα είναι στην κατοχή των ποδοσφαιριστών της ομάδας της επάφου. Με τον Νταβίτ Λουίς εκεί κάτι να λέει και με τον Σκαμάκια. Δίνουν και το χέρι τώρα οι δύο ποδοσφαιριστές. Αυτή είναι το μεγάλο όνομα που διαθέτει ο Νταβίτ Λουίς. Αμέσως έδωσε το χέρι του και ανταπέδωσε βεβαίως ο Ιταλός κεντρικός επιθετικός στο σημερινό παιχνίδι ο Σκαμάκα. Με την μεγάλη τεράστια ευκαιρία με τον Ελένε στο 22ο λεπτό, φίλες και φίλοι του Sport FM 95, ο οποίος μέσα από τη μεγάλη περιοχή μπορούσε να κάνει το πλασέ, το σουτ προς την εστία, βρήκε τον τρόπο όμως και έβγαλε την μπάλα εκτός. Να που γίνεται τώρα το λάθος με την Πάφο, με τον Τράκομιρ. Τράκομιρ πάει να βρει εκεί τον Ελένε, τρέχει αυτό να προλάβει την μπάλα. Είναι όμως ο Μπερνασκόνη, ο Ιταλός που βάζει πολύ ωραία το κορμί του, αφήνει την μπάλα πίσω στον Καμερσνέκη. Πρώτο παιχνίδι στο Link Facebook Conference League. Στο 6ο λεπτό στο New Palace Arena. Ακούτε και καλά κάνετε το Sport FM 95, η πρώτη αθλητική συχνότητα της χώρας. Αταλάντα 2, Πάφος 0, Έλμας στο 1-0 στο πρώτο λεπτό και τον Ερασπατόρη στο 18ο λεπτό με πέναλτι το μέχρι στιγμής αποτέλεσμα. Στο 22ο λεπτό η μεγάλη τεράστια ευκαιρία για την Πάφο με τον Λελέ, ο οποίος έβγαλε μια μαγική παλιά, ο Μπιέλ από την αριστερή πλευρά, εκεί που ήταν μόνος του, έκανε το πλασέ, η μπάλα δυστυχώς έξω από την τάθε δεδοκό της εστίας στην τερματοφύλακα του Καρνεζέκη. Κυκλοφοράνε τώρα την μπάλα από την δεξιά πλευρά με τον Ζαμπακώστα. Ζαμπακώστα πιο αριστερά την μπάλα, εκεί που βρίσκεται ο Πάσαλιτς. Πάσαλιτς αριστερά την μπάλα, προσπαθούμε τώρα να την δώσουν πιο μπροστά, να κυκλοφορήσουν εκεί με τον Σκαμάκα, ήρθε πίσω, αυτός να μοιράσει να κάνει παιχνίδι με τον Έλμας. Έλμας στον Καϊτάνο, κάνω πιο αριστερά την μπάλα ξανά προς την πλευρά του Ζαμπακώστα, ο οποίος παίρνει αρκετές πρωτοβουλίες από την αριστερή πλευρά. Εδώ χρειάζεται προσοχή, πάλι που επικίνδυνα στη μεγάλη περιοχή Σούνης. Είναι όμως ο Μαγιάς και πέφτει μπροστά και ευτυχώς μαζεύει την μπάλα από τον Μακεδόνα σήμερα ο Έλμας, ο οποίος παίρνει και γκολ, είναι και πολύ δραστήριος μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Με τον Μαγιάς να αφήνει την μπάλα στον Νταβίτ Λουίς. Νταβίτ Λουίς συγκλίνει. Προσπαθεί να βρει και βρίσκει τον Νικόλα τον Ιωάννου, δεν κάνει καλό κοντρόλ. Κάνει εντατικό ζέσταμα ο Σέμα, θα βγάλει τον Νικόλα Ιωάννου τώρα να δούμε. Φίλες και φίλοι του Sport FM 95, εκεί που κερδίζουν δυστυχώς την μπάλα πάνω που είναι επικίνδυνα στη μεγάλη περιοχή, πάει να βγει με τον Ζαμπακώστα. Έρχεται ο Νταβίτ Λουίς, βάζει πολύ ώρα το κορμί του. Έρχεται όμως ξανά πίσω ο Ντεκατέρε, ο οποίος πέρασε στον αγωνιστικό χώρο. Αφήνει την μπάλα πίσω στον Ζαμπακώστα. Αυτός και ο πιο αριστερά στον Σκαμάκα. Σκαμάκα στον αρχηγό τον Πάσαλιτς. Κυκλοφοράνε την μπάλα έξω από τη μεγάλη περιοχή. Πάει ο Σούνιτς, ο οποίος πρέπει να πάρει περισσότερες πρωτοβουλίες. Την μπάλα πίσω ξανά στον Έλμας, πήγε τώρα από την αριστερή πλευρά. Ζητάει την μπάλα μπάλα από την αριστερή πλευρά εκεί που ήταν μόνο στο μαρκάρισος ο Ζαμπακώστα. Έρχεται τώρα στον χώρο του κέντρου ο Έλμας, αυτός πίσω τώρα και πάνε σε passing game ξανά οι ποδοσφαιριστές της ομάδας της Αταλάντα, οι οποίοι είναι μπροστά στο σκορ και με 2-0. Συγκλίνουν κάτω από τον χώρο του κέντρου. Εντυπωσιακή βεβαίωση ότι ο κόσμος τους δεν έχουν σταματήσει λεπτό. 18 και πλέον χιλιάδες φίλοι. Γίνεται το λάθος. Έρχεται ο Ντράκομιρα. Αφήνει την μπάλα στον Κίνα. Κίνα έξω από τη μεγάλη περιοχή. Πιέζουν ψηλά. Κίνα πρέπει να βρει και βρίσκει τον Σούνιτς. Στούνιτς πιο πίσω την μπάλα στον Μαέ. Έχει τον Νταβίτ Λουίς και του δίνει την μπάλα. Νταβίτ Λουίς έχει τον Νικόλα τον Ιωάννου. Έχει χώρο και χρόνο ο Νικόλας Ιωάννου. Ρίχνει την μπάλα μπροστά, πάει να φύγει. Θα έχουν να λέει ο Σανπίντο για την πολύ μεγάλη κλασική ευκαιρία που έχασε πάφος στο 22ο λεπτό με τον Ελελέ. Νταβίτ Λουίς αφήνει την μπάλα στον Πιέλ. Πιέλ στον Νικόλα τον Ιωάννου. Νικόλας Ιωάννου ανοίγει πολύ ωραία την μπάλα στον Πιέλ. Πιέλ σπάζει το κορμί του, φέρνει την μπάλα στο δεξί του πόδι. Πιέλ έχει δεξιά του τον Σούνι, πέφτει κάτω, είναι φάουλ. Φάουλ λίγα μέτρα κάτω από τον χώρο του κέντρου από την δεξιά πλευρά όπως κάνει την επίθεση η ομάδα της Επάφου με τον Νταβίτ Λουίς. Νταβίτ Λουίς αφήνει την μπάλα πίσω στον Πέπε. Πέπε έχει δεξιά την μπάλα στον Μαέ. Μαέ πρέπει να δώσει την μπάλα στον Σούριτ και αυτός στον Μπρούνο. Ο Μπρούνο ο οποίος ακόμη να φανεί στον αγωνιστικό χώρο. Μπρούνο πάει να αποφύγει το προσωπικό του αντίπαλο. Πιέζεται, αφήνει την μπάλα πίσω στον Πέπε. Πέπε στον Μπρούνο. Μπρούνο τώρα ξανά κυκλοφορία και πάση game από τους ποδοσφαιριστές της ομάδας της Πάφου, φίλες και φίλοι του Sport FM 95, στην προσπάθειά τους τουλάχιστον να πετύχουν έναν goal πριν πάνε στα ποδητήρια. Με τον Ελέλη αφήνει την μπάλα στον Σούνις, πέφτει όμως μπροστά στα πόδια του εκεί και μαζεύει την μπάλα ο τερματοφύλακας, ο Καρνεζέκη, αυτή η φάση στο 30 λεπτό. Να θυμίσουμε και να πούμε εδώ στον New Palace Arena, στο Πέργαμο της Ιταλίας. Έκδοση του αγώνα είναι μια προσφορά της Αλουμίλ, της X-Cars και της Benny Cook and Diet, τους οποίους βεβαίως ευχαριστούμε για να έρχεται κοντά σας η περιγραφή ξανά από την πρώτη αθλητική συχνότητα της χώρας, το Sport FM 95, που δυστυχώς δεν κυλάει όπως θέλουμε και όπως ελπιστούσαμε για την Πάφο, αφού είναι πίσω στο σκορ με 2-0 και τώρα είναι επικίνδυνα η Τεσσαλάντα μπροστά. Πάει να βγει σέντρα. Ευτυχώς δεν υπάρχει κανείς ποδοσφαιριστής εκεί. Είναι ο Νικόλας Ιωάννου, ο οποίος ρίχνει πολύ ωραία την μπάλα μπροστά. Αποφεύγει πολύ ωραία τον προσωπικό του αντίπαλο. Έρχεται όμως δυστυχώς και κερδίζει εκεί την μπάλα με τον Ζαμπακώστα. Στη μεγάλη περιοχή αλλάζουν την μπάλα τώρα. Κυκλοφοράει αυτό στην μπάλα. Ζαμπακώστα έξω από τη μεγάλη περιοχή. Εκεί που είναι ο Πασαλής ο αρχηγός. Πίσω την μπάλα στον Ζαζα. Κάνει το διάδο σου, πέφτει όμως ο Σκαμάκα, πέφτει ο Μαγιέσκι και μαζεύει την μπάλα, ευτυχώς την πιόχνει με τα ακροδάκτυλά του. Οι της Αταλάντα που ξαναπιέζουν, πίσω η μπάλα προς το μέρος του Ζαμπακώστα και αυτός στον Κάπιάνο, πιο πίσω την μπάλα τώρα για να ξεκινήσει το παιχνίδι με τον αρχηγό τον Πάσαλιτς από την αριστερή πλευρά. Αφήνει εκεί την μπάλα ο Πάσαλιτς στον Κετελεαόρε για να βγουν μπροστά. Οι της Επάφου αφήνουν ακόμη αρκετό χώρο στους ποδοσφαιριστές της Αταλάντα με τον Σκαμάκα, ο οποίος είναι στην κορυφή της επίθεσης σήμερα, πίσω την μπάλα στον Ζαμπακώστα. Ζαμπακώστα πιο αριστερά την μπάλα στον Κολασίνακ. Ο Κολασίνακ στον Δανό, τον Κρίστενσεν. Κρίστενσεν τώρα και αφήνουν όπως ανάπτυρα αρκετό χώρο πίσω στον Ζαμπακώστα και αυτός προσπαθεί έξω από τη μεγάλη περιοχή. Πάει να αποφύγει τον Νταβίτ Λουίς. Έρχεται βάζει το κορμί του εκεί ο Μπιέλ με τον Πέπε. Η μπάλα πάει πίσω στον Κρίστενσεν. Κρίστενσεν κατέβασε την μπάλα στον Πάσαλιτς. Πάσαλιτς πάει στον Μπρούνο. Η μπάλα ξανά πίσω. Εκεί τώρα από τους ποδοσφαιριστές της ομάδας της Πάφου να προσπαθούν να πιέσουν μπροστά. Αλλάζουν όμως την μπάλα με τον Έλμας. Εξακολουθεί να ζεσταίνεται ο Σέμα. Έλμας συγκλίνει, πάει στη μεγάλη περιοχή. Έρχεται ο Μαέ με δεύτερη προσπάθεια. Κερδίζει την μπάλα με τον Τελελέ. Προσπαθεί να αποφύγει τον προσωπικό του αντίπαλο. Δεν τα καταφέρνει όμως. Με τον Κρίστερσεν να είναι ανίκητος στο σημερινό παιχνίδι. Μέχρι στιγμής στα αμυντικά του καθήκοντα. Την μπάλα πάει στον Πάσαλιτς. Πάσαλιτς από την αριστερή πλευρά τώρα στον Ζαμπακώστα. Ζαμπακώστα στον Πάσαλιτς. Πάσαλιτς στον Έλμας. Έλμας πάει να βγάλει τη σέντρα. Έρχεται εκεί ο Νταβίτ Λουίς ο οποίος διώχνει την μπάλα στον Πέπε. Ο Πέπε στον... και τώρα κάτι ζητάει, κρατάει το πόδι του. Ο κρατάει το πόδι του ο Νταβίτ Λουίς. Δεν φαίνεται, δεν μπορεί να συνεχίσει. Κρατάει το πόδι του, ένιωξε σφίξιμο πίσω. Ακολουθεί και το παιχνίδι με τον Αφοέλ. Ακολουθεί το παιχνίδι μετά με την Ρίγα. Ο Νταβίτ Λουίς κρατάει το πόδι του. Ο Γκολτάρ είναι τραυματισμένος. Δεν μπορεί ο Νταβίτ Λουίς. Η μπάλα πάει στον Κίνα, αναθεωρά τώρα τις σκέψεις του, πάει ο Σέμα, κάθεται και ποιο θα βγάλει, θα βάλει μέσα, να δούμε τον Πρίτο, θα φωνάξει εκεί τον να δούμε ποιο ποδοσφαιριστή θα φωνάξει, γιατί είναι και ο Κούκα, είναι και ο Αλεξάνδερ Πρίτο, να δούμε ποιο ποδοσφαιριστή θα επιχειρήσει να βάλει, να καλύψει το κενό του Νταβίτ Λουίς που φαίνεται κρατάει τον πόδι του και να μην μπορεί να συνεχίσει με ένα μαρκάρισμα στην προηγούμενη φάση. Οι της ΕΠΑΦΟΥ τώρα που προσπαθούν να πιέσουν μπροστά. Διώχνουν την μπάλα πίσω. Εκεί που έρχεται είναι μόνος του δρόμου Νταβίτ Λουίς. Νταβίτ Λουίς δεν μπορεί. Αφήνει την μπάλα πίσω όπως να ρίξει στον Μαγιέσκι. Κάτι του λέει ο κύριος Σαπίντο. Και αυτός λέει εκεί φαίνεται ότι δεν μπορεί να συνεχίσει. Θα γίνει αναγκαστική αλλαγή φαίνεται από τον Νταβίτ Λουίς, ο οποίος τώρα προσπαθεί να κλείσει την μπάλα μπροστά. Είναι που πάει να γίνει το δυνατό σουτ. Έρχεται ο Μαέ, έβαλε το κορμί του και διώχνει την μπάλα εκεί που είναι ο Σούνιτς. Σούνιτς δεξιά την μπάλα στο 34ο λεπτό, πάντα στο 2-0. Σούνιτς πάει να βρει την μπάλα στον Ελέλε. Έρχεται πάρα πολύ ωραία όπως ξέρα ο Κρίστενσε. Διώχνει την μπάλα όπως κρίστεψε, ήταν με φάουλ όμως πάνω στον προηγούμενη φάση, ήταν εκεί ο κύριος Άταμ Λάτεμπακ, ο Σουηδός σφυρίζει την παράβαση, το φάουλ για την ομάδα της ΕΠΑΦΟΥ στα δική φάση, ακριβώς στον χώρο του κέντρου με τον Νταβίτ Λουίς, κάτι να του λέει ο Σαπίντο, δεν μπορεί να συνεχίσει, τον βλέπει να ταλαιπωρείται στην προηγούμενη φάση, εκεί που πήγε να διώξει την μπάλα και αμέσως ένιωσε ένα τράβημα. Και τώρα μιλάει με τον διαιτητή, ο οποίος ήρθε πίσω εκεί, κάτι που λέει, όμως δεν βλέπουμε αν έτρεξε εκεί, ποιος έκανε εντατικό ζέσταμα, περιμένει ακόμη λίγο ο κύριος Σαπίντο, αν θα πραγματοποιήσει την αλλαγή, η οποία όπως ανάφερα θα είναι αναγκαστική, φίλες και φίλοι του Sport FM 95, στο 35ο λεπτό, είναι και πίσω στο σκόρ η ομάδα της ΕΠΑΦΟΥ. Έχει και πρόβλημα τώρα με τον Νταβίτ Λουίς. Τρέχει τώρα ο Μπρούνο να προλάβει την μπάλα. Είναι όμως με αρκετή δύναμη. Δεν προλαβαίνει την μπάλα. Η Πάφος που έχασε μεγάλη ευκαιρία με τον Ελέ στο 22ο λεπτό μετά από την πολύ ωραία παλιά από τον Πιέλ. Ήταν στην μεγάλη περιοχή μόνος του. Πήγε να κάνει το πλασέ. Το έκανε. Κατάφερε να βγάλει την μπάλα έξω. Από την κάθετο δοκό της εστίας του τερματοφύλακα του Καρνεζέκη. Η μπάλα τώρα πιέζεται μπροστά. Έρχεται εκεί ο Μπρούνο με φάουλ όμως λέει ο διαιτητής. Φάουλ που είναι για την ομάδα της ΕΠΑΦΟΥ και ετοιμάζει τον Σέμα τελικά. Ο κύριος Μπρούνο, ο κύριος Σαπίντο. Βάλει να δούμε ποιος θα είναι ο κεντρικός αμυντικός. Θα φέρει πίσω τον, τον Νικόλα τον Ιωάννου ή τον Πέπε. Για να βάλει τον Σέμα, τον διεθνή Σουηδό, να δούμε. 2-0 προηγείται για Αταλάντα. Έρχεται ο Μπιέλ. Βάζει πολύ ώρα το κορμί του εκεί. Μπιέλ την μπάλα πίσω στον Νταβίτ Λουίς. Νταβίτ Λουίς που σφίγγει τα δόντια για να περάσει σε λίγο εκτός αγωνιστικού χώρου και να δώσει τη θέση του Σέμα. Η μπάλα πάει στον Κίνα. Κίνα στον χώρο του κέντρου πίσω στον Πέπε. Πέπε βγάζει την μπάλα εκτός και εξυμνακεί για να γίνει η αλλαγή. Φεύγει τώρα ο Νταβίτ Λουίς. Πάει να δώσει τον περιπρακτικό του αρχηγού στον διεθνή τον Ρουμάνο τον Αντράκοβιτ. Να γίνει αυτή η αλλαγή και θα περάσει στην θέση του ο Σέμα. Ο Σέμα και θα δούμε τώρα τις αλλαγές που θα κάνει στο αγωνιστικό, αγωνιστικό του πλάνο. Έχει αλλάξει τώρα του κύριου Σαπίντο και τώρα όλοι θα τρέξουν πάνω στον Νταβίτ Λουίς να δούμε τι είναι, δίνει το χέρι του, αγκαλιάζονται εκεί. Ελπίζω να είναι με τίποτα το σοβαρό στον Νταβίτ Λουίς, γιατί τον χρειάζονται οι Πάφος, ακολουθούν πολύ σημαντικά παιχνίδια. Δέρτη με το Αποέλ στην Πάφο, ακολουθεί το παιχνίδι στο Αλφα Μέγα Στάδιο στο Κολώσι απέναντι στην Ρίγα. Ναι, πάει κεντρικός αμυντικός ο Νικόλας ο Ιωάννου, έρχεται στο αριστερό άκρο της άμυνας ο Σέμα με την παλιά τώρα με τον Μπιέλ. Μπιέλ κάτω από την μπάλα, ο Μπιέλ εκεί πάει να βγάλει την μπάλα στον Σέμα. Σέμα από την αριστερή πλευρά τώρα. Σέμα πάει να κάνει όλα μόνος του. Και το καλημέρα βγάζει μια ωραία σέντρα και φάγια έξω. Με τον Ελελέ ξανά ο Σέμα βρήκε τον τρόπο. Έβγαλε τη σέντρα από την αριστερή πλευρά και η μπάλα έξω. Ακόμη μια τελική προσπάθεια με τον Ελέλε στην παλιά που του έβγαλε από την αριστερή πλευρά ο Σέμα. Ο διεθνής Σουηδός, η κεφαλιά του, η μπάλα όμως έξω, τελική προσπάθεια για την ομάδα της ΕΠΑΦΟΥ, φίλες και φίλοι του Sport FM 95, στο 38ο λεπτό σηκώνει και τον Μπρίτο να κάνει ζέσταμα ο κύριος Σαπίντο. Να δούμε αν θα πραγματοποιήσει και δεύτερη αλλαγή πριν πάνε στα ποδητήρια οι δύο ομάδες. Να θυμίσουμε ότι είναι και στο παιχνίδι βεβαίως σαφώς διαφορετικά ήταν εκεί τα πράγματα στο παιχνίδι του πρωταθλήματος. Έκανε η Πάφος με 1-0, το γύρισε 3-1 μετά όμως. Άλλο εκείνο, άλλο αυτό το παιχνίδι. Απέναντι έχει ένα μεγαθύριο που θέλει να φτάσει όσο πιο ψηλά μπορεί. Θέλει να κατακτήσει το τρόπαιο φέτος και μιλάμε για την Αταλάντα εδώ της Ιταλίας. Φίλες και φίλοι που βγαίνουν τώρα επικίνδυνα μπροστά από την αριστερή πλευρά. Πάει να βγει σέντρα εκεί που έρχεται και κόβει την μπάλα ο ΜΑΕ πίσω στον Κίνα. Κίνα τώρα έχει μπροστά του και αφήνει την μπάλα στον Πέπε. Πέπε στον Τράκομι τον αρχηγό, αφού ο Νταβίν Λουίς έγινε αναγκαστική αλλαγή. Η μπάλα πάει από την αριστερή πλευρά ξανά τώρα με τον Σούνιτς. Σούνιτς πίσω την μπάλα στον Μπρούνο. Μπρούνο στον Σούνιτς. Έχει δεξιά του τον Νικόλα τον Ιωάννου και τον τερματοφύλακα τον Μαγέσκι. Μαγέσκι αφήνει την μπάλα στον Σέμα. Σέμα τώρα από την αριστερή πλευρά. Σέμα στον Νικόλα τον Ιωάννου. Νικόλας Ιωάννου στο 31ο λεπτό. Πρώτο παιχνίδι League Face του Conference League. Το New Balance Arena στον Πέργαμο της Ιταλίας. Ακούτε και καλά κάνετε το Sport FM στους 95. Αταλάντα 2, Πάφος 0. Έλμας το 1-0 στο πρώτο λεπτό. Στο 18ο λεπτό Ρασπατόρι με πέναλτι το 2-0. Αναγκαστική αλλαγή για την ομάδα της Πάφου. Νταβίτ Λουίς δεν μπορούσε να συνεχίσει το παιχνίδι. Στο 33ο λεπτό έγινε αλλαγή. Την θέση του πήρε ο Σέμα. Με την είσοδό του στο αγωνιστικό χώρο έβγαλε μια σέντρα. Στο δεύτερο δοκάρι εκεί που ήταν ο Λέλε έκανε την κεφαλιά. Η μπάλα έφυγε έξω. Ο Λέλε που έχασε και τη μεγάλη ευκαιρία με την παλιά που του έβγαλε ο Πιέλ έκανε την κεφαλιά ξανά. Μεγάλη τεράστια ευκαιρία για την Πάφο. Έκανε φτερά η Πάφο τώρα που κερδίζει φάου. Ένα φάουλ για την ομάδα της Πάφου, το οποίο πάει να εκτελεστεί στα γρήγορα. Πρέπει να επιστρέψει, να μην κυλάει η μπάλα, λέει ο διαιτητής ο κύριος Άταμ Λάτεμπακ, ο Σουηδός. Στατική φάση, φάουλ για την ομάδα της Πάφου, που έχει την ευκαιρία να φέρει αρκετό κόσμο, λίγο μέσα και έξω από τον κεντρικό άξονα της εστίας, του τερματοφύλακα εκεί του Καρνεζέκη. Όρθιος ο κύριος Σάρι τώρα φωνάζει, πάνω από την μπάλα είναι ο Πέπε, και πολύ μακριά ο Πέπε. Πέτυχε αρκετά γκολ από εκείνη την θέση. Είναι και ο Ντράκομιρ. Να δούμε ποιος ποδοσφαιριστής θα το εκτελέσει. Ή ο Ρουμάνος ή ο Πορτογάλος. Ο Πέπε. Προσωπική μου άποψη θα πάει ο Πέπε. Όρθιος ο κύριος Σαμπίντο. Πέπε έτοιμος και Ντράκομιρ. Πέπε και Ντράκομιρ. Είναι ο Ντράκομιρ. Ο οποίος εκτελεί. Πέφτει εκεί και διώχνει την μπάλα ο τερματοφύλακας. Ο Καρνεζέκη σε κόρνερ. Ένα κόρνερ για την ομάδα της Πάφου. Στο 41ο λεπτό ακούμε τώρα και τις ιακές Πάφος από τους 350 φίλους της ομάδας της Πάφου σε αυτή την προσπάθεια για την ομάδα της Πάφου τώρα με το κόρνερ από την δεξιά πλευρά όπως κάνει την επίθεση το συγκρότημα του κύριου Σαπίντο αλλά πάει κάθετη με το στόχο τον Πέπε. Πέπε πάει να βγει τον Τράκομιρ, βγάζει αυτό στην σέντρα. Διώκνει όπως όπως εκεί που είναι ο Μπρούνο, ο οποίος έρχεται στο αριστερόφτερο. Ο Μπρούνο αφήνει την μπάλα στον Πιέλ. Πιέλ έχει τον Σέμα. Πιέλ πάει να τα κάνει όλα μόνος του. Πιέλ δεν διστάζει να κάνει δυνατό σουτ. Πέφτει ξανά όμως εκεί ο Καρνεζέκη και μαζεύει την μπάλα. Από πολύ μακριά έκανε το δυνατό σουτ. Η μπάλα όμως πέφτει και τη μαζεύει ο Καρνεζέκη. Ο οποίος αφήνει τώρα την μπάλα δεξιά. Είναι ένας από τους τρεις που έχουν μείνει στο αρχικό σχήμα σε σχέση με το προηγούμενο παιχνίδι που κέρδισε η Αταλάντα. Εδώ ξανά στο στάδιο της New Palace Arena 3-1 την Βενέτσια, ο οποίος είναι στο πυθμένα της βαθμολογίας χωρίς βαθμό. Φίλες και φίλοι της Sport FM 95, ενώ από την άλλη η ομάδα της Αταλάντα βρίσκεται με 9 βαθμούς στην 10η θέση. Θέλει να ανεβεί, είχε καλή παρουσία στα τελευταία παιχνίδια, κέρδισε την τελευταία στο Βενέτσια και από εκεί και μπρος μέχρι στιγμής κερδίζει και την Πάφο 2-0 με τον ΜΑΕ. Αφήνει την μπάλα στον Μπρούνο. Μπρούνο τώρα συγκλίνει. Έξω από τη βγάλε εκεί. Μπρούνο πάει να βγάλει μια σέντρα. Βγάζει σέντρα στο πουθενά. Αρκετά μέτρα πάνω από την οριζόντια δοχό της εστίας του τερματοφύλακα του Καρνεζέκη, ο οποίος σε δύο περιπτώσεις ήταν αδύνατα τα σούτ της ομάδας.
1: Για να γίνω να σε διακόψω.
3: Μετά το Άμστερνταμ πηγαίνει στη Μασσαλία ο ΕΣΕ. Πήρε την κεφαλιά και κάνει το 0-1 στο 42ο λεπτό από τη σέντρα του Τσικίνιο. Μεγάλες στιγμές εδώ για τους όσους φίλους του Ολυμπιακού έχουν καταφέρει να βρίσκονται στο κήπεδο. Υπάρχουν κάποιοι λίγοι που έχουν καταφέρει να μπουν.
1: 1-0 προηγείται εκτός έδρας της Μαρσέη ο Ολυμπιακός. 1-0 προηγείται εκτός έδρας ο Όφη της Ρένς. 2-1 κέρδισε ο Παναθηναϊκός την Μπόρατς νωρίτερα. Μια καλή βραδιά όπως εξελίσσεται για το ελλαδικό ποδόσφαιρο. Για το δικό μας το ποδόσφαιρο ήρθε το θριαμβευτικό 3-0 της Ομόνιας επί της Έλιε. Η Χπάφος χάνει 2-0. Άσχημο ξεκίνημα από το πρώτο και το λεπτό δέχτηκε τον γκολ. Επιστρέφουμε στο Γιαννάκη.
0: Επιστροφή. Άσχημο το ξεκίνημα για την ΕΠΑΦΟ. Είχε την ευκαιρία να μειώσει με τον Λέλε. Ελπίζουμε να μην λέμε για αυτή την ευκαιρία στο τέλος του παιχνιδιού. Έχασε και τον Νταβίδ Λουίς και κερδίζει τώρα και αρκετά μέτρα στον αγωνιστικό χώρο. Από την άλλη πλευρά. Γκολ. Κρίμα. 3-0. Ο Μαγιέσκι εκεί τα έχει με τον εαυτό του.

0: Το σκόρε έμεινε στον πάγκο κεντρικός επιθετικός ο βασικός, πέρασε αυτός, δυστυχώς σκοράρει και αυτός στο 44ο λεπτό, δεν το πιστεύει ο κύριος Σαντίντο, η ομάδα της ΕΦΑΠ έχει να ανεβεί ένα βουνό, Βιέλ πέφτει κάτω, είναι φάουλ, το δίνει. Φάουλ από τον Άταμα, αλάτε μπακά τώρα. Αρκετά μέτρα κάτω από τον χώρο του κέντρου. Μένει κάτω στο αγωνιστικό χώρο Μπιέλ. Ας ελπίσουμε να μην είναι τίποτα το ανησυχητικό. Φίλες και φίλοι του Sport FM 95, σαφώς ανήσυχος, πώς να μην είναι, ο κύριος Σαπίντο, βλέποντας την ομάδα της ΕΠΑΦΟΥ στο πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι του League Face, του Conference League, να η ομάδα να μην ξεκινάει καλά. Σηκώνει τώρα και τον Κορέγια και τον Πρίτο να κάνουν εντατικό σύσταμα, πρέπει να αλλάξει αρκετά στον αγωνιστικό χώρο, αν μπορεί τουλάχιστον να έχουμε κάποιο βαθμολογικό κέρδος. Σε λίγο θα δούμε και τον φωτεινό πίνακα του τέταρτου διαιτητή, του κύριου Τζον Κνόσον, ο οποίος είναι και αυτός Σουηδός.
1: Συμπληρώνω να ευχόμαστε να βάλει...
0: Θα δούμε τον χρόνο.
1: Να ευχόμαστε να βάλει λίγα λεπτά χρόνος καθυστερήσεις.
0: Χρόνος καθυστερήσεων που ξεκινάει από τώρα. Δυστυχώς η ομάδα της ΕΠΑΦΟΥ είναι πίσω στο σκορ με 3-0, με τον Έλμα στο πρώτο λεπτό, με τον Ρασπατόρη 18 λεπτό με πέναλτι και με τον, τον κεντρικό επιθετικό, τον Σκαμάκα, να πετυχαίνει στο 44ο λεπτό το 3-0. Η ΠΑΦΟΣ να χάνει και με αναγκαστική αλλαγή τον Νταβίτ Λουίς στο 33ο λεπτό, την θέση του πέρασε ο Σέμα. Κυκλοφοράνε τώρα την μπαλά και με ανεβασμένη την ψυχολογία οι ποδοσφαιριστές της ομάδας της ΕΠΑΦΟΥ. Αριστερά τώρα η μπάλα, εκεί με τον Σκαμάκο, ο οποίος ζητάει ξανά την μπάλα. Αυτός αφήνει την μπάλα πίσω στον Κέτε Λαέρε, αυτός που πέρασε στο αγωνιστικό χώρο στον Ρασπαντόρη, αναγκαστική αλλαγή και για την ομάδα της Αταλάντα. Η μπάλα πάει πίσω στον τερματοφύλακα τον Καρτζέκη. Καρτζέκη κατεβάζει την μπάλα δεξιά, εκεί που είναι ο Κρίστενσεν. Κρίστενσεν, αλλάζουν την μπάλα, έρχεται ο Σέμα για να κλείσει τώρα το οπτικό πεδίο. Σέμα, πάει να μαρκάρει το προσωπικό του αντίμαλο. Δεύτερη προσπάθεια, μονομαχίες εκεί. Έρχεται εκεί και ο Μπιέλ και βγάζει την μπάλα σε πλάγιο-ότ. Πλάγιο-ότ είναι για την ομάδα της Αταλάντα, όπου να είναι συμπληρώνεται και τα δύο λεπτά χρόνος καθυστερήσεων που υπέδειξε ο τέταρτος διαιτητής, φίλες και φίλοι του Sport FM 95. Είναι φάουλ επιθετικό από τον Σκαμάκα. Είναι ευτυχώς για την ομάδα της ΕΠΑΦΟΥ που έχει την ευκαιρία έτσι να πάρουν κάποιες ανάσεις στο τελευταίο λεπτό. Να δούμε, έχουν απομείνει 15 δευτερόλεπτα για να λήξει το πρώτο ημίχρονο. Με τον Νταβίτ Λουίς να αντιμετωπίσει πρόβλημα τραυματισμού να βγαίνει και με τον Κολτάρ να μένει στην Κύπρο λόγω και αυτού τραυματισμού. Δύο κεντρικοί αμυντικοί, δύο προβλήματα για την ομάδα της ΠΑΦΟΥ. Μπρούνο, πάει να κατεβάσει την μπάλα, να αποφύγει το προσωπικό του αντίπαλο, τον αποφεύγει. Πέφτει τώρα άλλος ποδοσφαιριστής της ΠΑΦΟΥ και εξακολουθεί να κρατάει την μπάλα. Αυτός τον Σούνιτς, αλλάζουν πολύ ωραία την μπάλα. Σούνιτς αφήνει την μπάλα πολύ ωραία μέσα στη μεγάλη περιοχή. Εκεί που είναι ο Ντράγκομιρ, συγκλίνει. Ντράγκομιρ πίσω την μπάλα, δεν υπάρχει κάποιος με την άσπρη φανέλα, δυστυχώς. Έρχεται εκεί, διώχνει την μπάλα από σώμος, βάζει το σφυρί στο στόμα όμως. Ο κύριος Άταμ Λάντεμπακ σφυρίζει λήξη πρώτη ημιχρόνου. Δυστυχώς η ομάδα της Κύπρου, η ομάδα της ΠΑΦΟΣ FC είναι πίσω στο σκορ με 3-0. Να θυμίσουμε με τον Έλμα στο πρώτο λεπτό, Ρασπατόρη 18 λεπτό με πέναλτι 2-0. Με τον Σκαμάκα στο 44ο λεπτό, το μέχρι στιγμής αποτέλεσμα Αταλάντα 3, ΠΑΦΟΣ 0. Στα πλαίσια του πρώτου παιχνιδιού του Link Face, του Conference League, επιστρέφουμε για λίγο στο στούντιο μας στη Λευκοσία και θα τα πούμε από την Ιταλία σε περίπου 15 λεπτά. Σάβα.
1: Ευχαριστώ Γιαννάκη μου, πάρε τις ανάσες σου να δώσουμε τα αποτελέσματα. Υπάρχουν έτσι κάποια πολύ πολύ ενδιαφέροντα αποτελέσματα μέχρι στιγμής. Μπενφίκα Σέλτικ, επόμενη αντίπαλος της Ομόνιας, 3-0 από το 36ο λεπτό διαμορφώθηκε το 3-0. Αυτά που σας δίνουμε είναι αποτελέσματα μίχρων. Μπόρμουθ Στουρμ Γκρατς 1-0. Θέλτα Βίγκο Γιουβέντους 1-0. Δυναμό Ζάγκρεπ Άντερλεχτ 0-0. Φερετσβάρος Βικτόρια Πρζέν 0-0. Χόφενχάιμ Μπεσίχτας 0-0. Γιαγκελόνια Αραράτ 2-1. Μαρσέιγ Ολυμπιακός 0-1. Νεκ Λεύσκι Σόφιας 0-1. Ρεν Σόφι Κρήτης 0-1. Αταλάντα Πάφος 3-0. Μπραν Λίνκολ 0-0. Μπράιτον Κάουνο Ζάλκυρης 2-0. Κοπεχάγη Μπράκα 0-0. Φράιπουρκ Γιάπλωνες 1-1. Χέρτς Νόρτσουλαντ 1-0. Και Σεντ Τρουίτερ Αϊμπίρια 1-0. Λοιπόν, Αυτά.

βάσο διαφορά στο Europa League. Νωρίτερα η Ομόνια εκπληκτική πραγματικά, σοβαρή, μετρημένη, εντυπωσιακή σε κάποιες στιγμές. Επικράτησε με 3-0 τη Τσέλιε. Δεν είναι εύκολος αντίπαλος η Τσέλιε, έτσι. Σπουδαίο αποτέλεσμα, σπουδαία νίκη για την Ομόνια. Πριν πάμε στο διάλειμμα μας, να ξαναπάρουμε τη χαρά αυτής της υπέροχης νίκης.

γκολ για την Ομόνια. Δεν υπάρχει offside, το Μοντρόλ πανηγυρίζει με το πρώτο του γκολ με τον Τριβίλη στο 17. Η Ομόνια παίρνει ξανά κεφάλι στο σκορ. Ακυρώθηκε το τέρμα του Διονύση στο 9. Παρέμεινε καλύτερη και στο 17 βρίσκει δίκαια.

0: για την Ομόνια. Ωραία, πιστεύω ότι Λόρ. Πάει ο Τάνκοβιτ 2-0 για τους πράσινους. Γκολ για την Ομόνια. Το 59 και την κλασιά του τα τέρματά τους. Με τον Τάνκοβιτ να σκοράρει για τρίτο συνεχόμενο παιχνίδι. Με τον Τριφίλι. Πάνε όλοι να πανηγυρίσουν. Είναι αυτό που λέγαμε Σάβα. Πολύ σημαντικό να έβρισκε το δεύτερο τέρμα. Καθώς είναι καλύτερη η Ομόνια και έπρεπε να πάρει από νωρίς ένα προβάδισμα. Δύο τερμάτων να καταφέρνει τώρα με τον Τάνκοβιτ. Όλα τα λεπτά η κίνηση και του Τιονί που άφησε την μπάλα να περάσει εκεί. Τώρα πολύ ωραία η καθήκη για τον Μαγιαμπέλα που αριστερά μεγάλη ευκαιρία γυρίζει για τον Κουλυμπαλή. Το 3-0 γκολ για την Ομόνια με τον Σένου Κουλυμπαλή. Ασίστ από τον Μισλάνη Μαγιαμπέλα κλειδώνει τη νίκη. Το Τριφύλλι με αυτό το τέρμα το 85 από τον Σένου Κουλυμπαλή.
1: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Πάλι κάτι φτιάχνεις.
3: Αφού έχω ίμκο, γιατί να περιμένω τον μάστορα?
2: Και πιάνουν τα χέρια σου.
3: Με τα σωστά εργαλεία πιάνουν όλα. Για κάθε δουλειά, μικρή ή μεγάλη, τα εργαλεία ίμκο σου δίνουν τη λύση.
2: Ανακάλυψε και εσύ την ολοκληρωμένη σειρά των εργαλείων ίμκο σήμερα. Βρες τα σε όλους τους επίσημους μεταπωλητές ίμκο Πανκύπρια σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές.
3: ίμκο. Make the world in your hands.
4: Θες να ζήσεις τη Mega Φάση? Μπες στο παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη Mega Φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα ωριά σας. www.safergambling.gov.cy.
5: Θέλεις το πρωί να πας με τον συνάδελφο από τη δουλειά για μπραντς. Το μεσημέρι σε παίρνει το αμόρε τηλέφωνο και ρωτάει αν ψήνεσαι να πάτε κάπου διότι πείνασαι. Και το βραδάκι που παίζει η ομαδάρα μπαλίτσα, θέλετε με τα φιλαράκια να τη δείτε παρέα, αλλά να χτυπήσετε και ένα ωραίο μπέρκερ. Ή και δύο, όσα θέλει ο καθένας. Μπορεί να μην είναι καν μπέρκερ. Οι επιλογές είναι πολλές άλλωστε. Και σκέφτεσαι εσύ τώρα. Μακάρι να υπήρχε ένα μέρος όπου θα μπορούσα να τα κάνω όλα αυτά. Υπάρχει Black Brick. Εκλεκτά πιάτα, μεγάλη ποικιλία σε κοκτέιλς, μπραντς και πολλά άλλα τα οποία τα βρίσκεται σε ένα και μόνο μέρος. Black Brick. Σταυρού 66 στον Στρόβολο. Τηλέφωνο 22 31 21 36.
6: Όταν η ποιότητα συναντά το χαμηλό κόστος, η επιλογή έχει όνομα. Σάιλον. Ελαστικά σχεδιασμένα για σταθερή απόδοση με εξαιρετική σχέση ποιότητας τιμής χωρίς συμβιβασμού στην ασφάλεια. Σάιλον. Μαζί σας σε κάθε στροφή. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
7: Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton α. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton α είναι α επιλογή. Η Beton α κατέχει άδεια κλάσης α και β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Κάλιο 5 και στο χέρι παρά 10 και καρτέρι. Των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Το πρωινό πουλί πιάνει το σκουλίκι. Οι άνθρωποι έχουν περίεργες φράσεις για να πουν αλλιώς το Early Win.
2: Ακόμα και ένα ρομπότ το κατάλαβε. Γιατί με το Early Win της Novibet κλειδώνεις όποια επιλογή θέλεις πριν τελειώσει ο αγώνας και το παρολί σου συνεχίζει κανονικά και μπορείς να το κάνεις όσες φορές την ημέρα θες. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου. Παίξε υπεύθυνα.
3: Κόρες της Αρετής, μια ιστορία για τη μητρική αγάπη, τη φιλοδοξία και τις επιλογές που καθορίζουν τη ζωή μας. Πρεμιέρα Δευτέρα 12 Οκτωβρίου και κάθε Δευτέρα ως Πέμπτη στις 9 το βράδυ στον ΑΕΦΑ Κύπρου.
4: Θες να ζήσεις τη μέγα φάση. Μπες στο παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη μέγα φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα όρια σας. www.safergambling.gov.cy.
5: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής. Γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα. Για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Γκρι. Η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Gri Living with Gri Air Conditioners.
6: Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton α. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton Alpha είναι αλφα επιλογή. Η Beton Alpha κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
0: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
7: Την εκπομπή «Πάμε Ευρώπη» φέρνουν κοντά σας η Αλουμίλ, η X-Cars και η Venico Gendine.
8: Ξανά μαζί φίλες και φίλοι για τη συνέχεια της εκπομπής μας. Να χαιρετήσω τον φίλο 877 που λέει ότι τούτος ο Παντελής είναι πολλά συμπαθητικός. Σας λέω εγώ ότι είναι από τα εξαιρετικά παιδιά του σταθμού μας, ο φίλος ο Παντελής. Αν η Ομόνια γίνει πιο αποτελεσματική, λέει ο φίλος 992, αποκτήσει βάθος στην άμυνα, θα είναι εκθαμβωτική όπως πέρσι. Για μένα είναι ήδη εξαιρετική, φίλε 992. Ο φίλος 753, η Ρωμίνα, η Σοφία Λόρεν και η Μόνικα Μπελούτσι είναι τα πρότυπα της θηλυκότητας. Λέει ο φίλος 753, θεωρώ ότι το κίνητρο για το μήνυμα το έστειλαν οι μουσικές μας επιλογές. Άντε να δούμε αν θα βγει γουρλίδικο το τραγούδι, λέει ο φίλος 292. Ήταν επιλογή του φίλου 292 το τραγουδί και του τραγουδούσαν, όπως μας υπενθύμησε και οι φίλοι της Πάφου πέρσι, τουλάχιστον να μειώσει η Πάφος. Λέλε, ακούεις? Πού να μας ακούσει, φίλε που δεν κάτω. Εν πάση περιπτώσει, ελπίζουμε να αλλάξουν τα δεδομένα στο δεύτερο μήχρονο, αν και δύσκολο, δύσκολο το βλέπω. Όπως άρχισε στραβά το παιχνίδι, συνεχίστηκε στραβά. Λοιπόν, πάμε στον... περιμένουμε τον... Α, ναι, έχουμε χρόνο ακόμη. Να ακούσουμε ακόμα ένα τραγούδι όμως, χάρη στην ελληνοϊταλική συνεργασία. Τώρα δεν είναι συνεργασία, είναι αντιπαλότητα στα γήπεδα. Να μεταδώσουμε ένα τραγουδάκι με τον Φίλιππα Νικολάου, ιταλικό τραγούδι που έγινε ελληνικό.

0: Ελπίζουμε να μην έκλεισε η σελίδα για την Πάφο, να έχει να γράψει κάτι τι στο δεύτερο ημίχρονο. Πάμε στο Γιαννάκη.
1: Ναι, επιστροφή ξανά εδώ στο New Palace Arena, φίλες και φίλοι του Sport FM 95, πραγματοποιώντας ακόμη δύο αλλαγές. Με το καλημέρα η ομάδα της Πάφου είναι πίσω, έβγαλε τον Μπρούνο, έβαλε τον Κορέλια, έβγαλε και τον Κίνα και έβαλε τον Μπρίτο, κύριο Σαπίντο. Να θυμίσουμε και να πούμε, σε ένα παιχνίδι με 60% κατοχή της ομάδας της Αταλάντα, 40% για την ομάδα της Επάφου, είναι η Πάφος πίσω στο σκορ με 3-0, με τον Έλμας στο πρώτο λεπτό το 1-0, τον Αρασπατόρη στο 18 λεπτό με Μέραρτη το 2-0

στο 44ο λεπτό, ο Σκαμάκα το 3-0, η Πάφος που είχε δύο καλές ευκαιρίες με τον Ελέλε, η Πάφος που έχασε αναγκαστική αλλαγή και τον Νταβίν Λουίς, ο οποίος στο 33ο λεπτό έδωσε την θέση του Σέμα με την είσοδο του στον αγωνιστικό χώρο, αν και προηγήθηκε προηγουμένως ο Μπιέλ, που έβγαλε πολύ ωραία σέντρα στον Ελέλε, αυτός με κεφαλιά κατάφερε να βγάλει την μπάλα έξω, να μειώσει όταν το παιχνίδι ήταν στα 2-0. Στο 3-0 εκεί Βάφος πριν καν συμπληρωθεί το πρώτο ημίχρονο δέχτηκε ψυχολουσία με το τρίτο γκολ και τώρα βεβαίως έχει να ανεβεί ένα βουνό, φίλες και φίλοι του Sport FM 95 εδώ στο New Palace Arena στα πλαίσια του πρώτου παιχνιδιού στο link face του Conference League, όπου η περιγραφή του αγώνα είναι μια προσφορά της Alumil και της Excel Card και της Benny Cook and Diet, τους οποίους βεβαίως ευχαριστούμε για αυτή την προσπάθεια να φέρουμε το παιχνίδι ζωντανά στην πρώτη αθλητική συχνότητα της χώρας στο Sport FM 95. Παλά που έχει κυκλοφορεί από την δεξιά πλευρά με τον Πάσαλιτς. Πάσαλιτς ο αρχηγός κατεβάζει την μπαλά. Κυκλοφοράει εκεί την μπάλα με τον Σκαμάκα, αυτό στον Κολασίνακ, στο σημερινό παιχνίδι με αρκετές αλλαγές. Έρχεται όμως και κερδίζει πολύ ωραία την μπάλα εκεί ο Σέμα. Ο Σέμα ο οποίος αφήνει την μπάλα τώρα στον Μαέ. Μαέ στον Κορέγια, ο οποίος έλειψε αρκετά για την ομάδα της Επάφου. Κορέγια τώρα συγκλίνει, αφήνει την μπάλα πίσω στον άλλο ποδοσφαιριστή που πέρασε αλλαγή για την ομάδα της Επάφου. Και γίνεται τώρα μια παλιά με στόχο τον Κορέγια. Κορέγια κάτω που πέφτει κάτω.

Κρήνου, Μαγεύσκη κάνει μακρινή μαλλιά με στόχο τον Σέμα. Ο Σέμα ο οποίος πήγε τώρα στο αριστερό φτερό και του κατεβάζει την μπάλα πίσω στον Μπρίτο. Αλεξάνδρ Μπρίτο πίσω στον Σούνιτς. Σούνιτς την μπάλα πίσω στον τερματοφύλακα τον Μαγεύσκη. Μαγεύσκη σηκώνει και τον Άντερσον και τον Κούκα. Άντερσον και Κούκα κάνουν εντατικό ζέσταμα, θα είναι οι τελευταίες δύο αλλαγές από τον κύριο Σαπίντο. Κερδίζουν όμως εκεί με τον Ζαμπακώστα. Ζαμπακώστα κατέβασε την μπάλα δεξιά στον Πάσαλιτς. Πάσαλιτς επικίνδυνα στον Έλμα στη μεγάλη περιοχή, πάει να κάνει το πλασέ, το κάνει έξω. Εντυπωσιακός ξανά ο Έλμας πήγε να κάνει και δείχνει τώρα κίτρινη κάρτα. Πού τρέχει και δείχνει κίτρινη κάρτα στον πάγκο. Ο διαιτητής ο Άταμ Λάτεμπανκ είδε κάτι εκεί, κάποιος του φώναξε από τον πάγκο και δείχνει κίτρινη κάρτα. Σηκώνεται τώρα και ο Νούνο Μωράης, ο οποίος ακριβώς πίσω του εδώ μπροστά στα επίσημα έχει ένα πολύ καλό γνωστό φίλο του, τον Γκουστάβο Μαντούκα, ο οποίος ήρθε από πολύ νωρίς για να δει να χαιρετήσει βεβαίως και τον Νούνο Μωραής αλλά και τους υπόλοιπους εκεί στην αποστολή, τους οποίους γνωρίζει αρκετά. Κόρνερ για την ομάδα της Αταλάντα, έτοιμη να το εκτελέσει, εκτελεί, έρχεται ο Μπρίτο με το στήθος, διώχνει την μπάλα όπως όπως, με δεύτερη προσπάθεια ο Μπρίτο πάει να κερδίσει και κερδίζει την μπάλα χωρίς φάουλ ευτυχώς και πάει να βγει τώρα μπροστά η ομάδα της Πάφου με τον Μπρίτο, κυκλοφοράει, ζητάει την μπάλα, είναι δεξιά ο Πέπε, Μπρίτο βγάζει πολύ ωραία σέντρα.

0: οποίος σαφώς σε προηγούμενα παιχνίδια ήταν πιο ήσυχος, πήγαινε κότα. Κάτι φαίνεται είπε στον διευθυντή και αυτός έτρεξε αμέσως.
1: Ούτε σε επαναληπτική μετάδοση μας έδωσαν τη φάση. Δεν μας την έχουν δώσει.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, συνέχεια στο παιχνίδι μας τώρα με τον Κολασίνακ. Κολασίνακ πάει να βγάλει εκεί την σέντρα από το μέρος του Μπερασκόνη. Ευτυχώς δεν κάνει καλό κοντρόλ και βγάζει την μπάλα σε πλάγιο out. Ένα πλάγιο το οποίο είναι για την ομάδα της Πάφου. Πάει, παίρνει την μπάλα τώρα ο ΜΑΕ για να εκτελέσει αυτό το πλάγιο για την Πάφο. Μένουν ψηλά οι της Αταλάντα για να δυσκολέψουν τους ποδοσφαιριστές της Πάφου. Αλλά πάει πίσω στον Σούνιτς. Σούνι στον Νικόλα τον Ιωάννου, αυτό στον Μαγέσκι και διώχνει όπως με τα πόδια με πάρα πολύ δύναμη. Εκεί που είναι ο Μπιέλ, έρχεται ο Σούνι, πάει να κατεβάσει, άνοιξε πολύ την μπάλα. Ήταν ο Πέπε, κερδίζει την μπάλα ο Πάσαλιτς για την Αταλάντα. Η Αταλάντα η οποία είχε και αγωνίστηκε ξανά με κυπριακή ομάδα με τον Απόλλωνα 1-1 στη Λεμεσό, 2-0 εδώ στην Πέρκαμο της Ιταλίας. Η μπάλα πάει πίσω ξανά, κερδίζουν ξανά η της Αταλάντα. Κάτω από τον χώρο του κέντρου, όρθιοι δύο προπονητές, με τον να αλλάζουν εκεί με κοντινές εμπαλιές, τώρα με τον Κολασίνακ, τον Μπόσνιο, αυτός πιο αριστερά την μπάλα στον Ιταλό, τον Μπερνασκόνη, Μπερνασκόνη ξανά στον Κολασίνακ, Κολασίνακ στον αρχηγό τον Πάσαλιτς, αφού ο Έντερσο έμεινε στον πάγκο, πάει να βρει εκεί, κατεβάζει με το στήθος, ήταν κοντά του όμως ο ΜΑΕ, τον Σκαμάκα, κέρδισε την μονομαχία και αφήνει πίσω την μπάλα στον Μαγέσκι, γι' αυτό στον Τράκομιρ. Τράκομιρ με δύναμη το παραδέχεται, έδιωξε την μπάλα, πήγε να βρει τον Κορέγια, ο οποίος πέρασε αλλαγή στο δεύτερο ημίχρονο στην θέση του Κίνα. Βγήκε ο Λουίς στο πρώτο ημίχρονο, πέρασε ο Σέμα, βγήκε ο Μπρούνο, πέρασε ο Μπρίτο, βγήκε και ο Μπρούνο και την θέση του πέρασε ο Κορέγια. Έρχεται τώρα ο Σέμα, πάει να κερδίσει την μπάλα, δεξιό Μπιέλ. Πάει και τώρα ο Λέλε να μαρκάρει εκεί να πιέσει την μπάλα. Κερδίζουν ξανά οι της Αταλάντας με τον Κρίστενσεν. Κρίστενσεν το Τανό. Κατέβασε την μπάλα πιο δεξιά τώρα και ζητάει να γίνει το μαρκάρισμα και ο κύριος Σαν Πίντος. Ζαμπακώστα. Ζαμπακώστα εκεί δέχεται το μαρκάρισμα. Σφύριγμα φάουλ. Στατική φάση. Σε καλό σημείο να φέρει αρκετό κόσμο. Λίγο μέσα και έξω από το κεντρικό άξονα της εστίας της μεγάλης περιοχής του τερματοφύλακα του Μαγέσκι. Δεν πάνε με εκτέλεση προς την καρδιά της μεγάλης περιοχής. Πήγαν με κοντινή παλιά με στόχο τον Ζαμπακώστα. Ζαμπακώστα κατέβασε την μπάλα, την έφερε πιο δεξιά. Πίσω εκεί στον πολύ καλό σήμερα το ποδοσφαιριστή τον Κολασίνακ. Ασίνακ αριστερά την μπάλα. Εκεί με τον Έλμας. Έλμας πίσω στον αρχικό τον Βάσαλιτς. Κυκλοφορία της μπάλας τώρα φτάσει game από τους ποδοσφαιριστές της ομάδας της Αταλάντα. Να βγάλουν την μπάλα μπροστά. Έδειξαν με το καλημέρα η ομάδα της Αταλάντα τις σημερινές της προθέσεις, φίλες και φίλοι του Σκορ FM 95. Ήρθε τον γκολ μόλις το πρώτο λεπτό, κάτι βεβαίως που αναθεώρησε όλα όσα είχε υπόψη του ο κύριος Σαπίντο, ο οποίος και στη χθεσινή συνέντευξη τύπου δήλωσε χαρακτηριστικά ότι περιμένω αρκετές αλλαγές, αφού σε κάθε θέση έχουν δύο εξίσου πολύ καλούς ποδοσφαιριστές και το έκανε ο κύριος Σάρης στο σημερινό παιχνίδι. Πάσαλιτς. Πίσω την μπάλα εκεί προς το μέρος του Έλμας. Το σκατέβασε μπάλα. Να η ευκαιρία που πάει να γίνει. Τελευταία στιγμή ευτυχώς βάζει το πόδι του εκεί ο ΜΑΕ και κλέβει την μπάλα που σίγουρα θα ήταν δύσκολα τα πράγματα μπροστά από τον Σκαμάκα. Η ευκαιρία ξανά για την ομάδα της Αταλάντας με τον Κορέγια. Κορέγια κατεβάζει την μπάλα στον Ελέλε. Λέλε στον Τράκομιν, Τράκομιν στον Κορέγια. Κορέγια πίσω την μπάλα στον ΜΑΕ. ΜΑΕ δεξιά την μπάλα ξανά προς το μέρος εκεί του Μπρίτο. Μπρίτο προς τον Πέπε. Πέπε στον Κορέγια. Κορέγια στον ΜΑΕ. ΜΑΕ προς το μέρος του Πέπε. Πέπε. Πάει να κατεβάσει να φέρει την μπάλα από την δεξιά πλευρά στον Σέμα. Σέμα τώρα προσπαθεί να αποφύγει τον προσωπικό του αντίπαλο. Σέμα πίσω την μπάλα στον Μπρίτο. Στον Πέπε. Πέπε στον ΜΑΕ. Μαέστον Σούνιτς, κυκλοφορία όμως για την ομάδα της ΕΠΑΦΟΥ είναι ανούσια μέχρι στιγμής. Έρχεται εκεί ο Μπιέλ, Μπιέλ στον Σέμα. Σέμα σηκώνει το κεφάλι του, πάει να δει τις επιλογές του, προσπαθεί να βρει τον Κορέγια. Τρέχει αυτός, βάζει μπροστά, είναι με φάουλ όμως. Κορέγια με φάουλ. Ο Τράκομις διαμαρτύρεται προς τον συμποδοσφαιριστή του, ότι η σέντρα έπρεπε να βγει πιο καλή. Εκεί που υπήρχε ποδοσφαιριστής της ομάδας της Αταλάντα, ο οποίος κέρδισε την μπάλα. Με τον Ζαμπακώστα. Ζαμπακώστα

0: πιο δεξιά την μπάλα τώρα προς το μέρος του Κολασίνακ. Κολασίνακ στον Έλμας. Έλμας στον αρχηγό, τον Πάσαλιτς. Πάσαλιτς προς το μέρος του Μπερνασκόνη. Μπερνασκόνη πιο αριστερά την μπάλα. Με τον με Σκαμάγκα γι' αυτό στον Πάσαλιτς. Πάσαλιτς δεξιά την μπάλα τώρα στον Κρίστερσεν. Κρίστερσεν επικίνδυνα στη μεγάλη περιοχή. Ευτυχώς ανακόπτεται εκεί όμως η της Αταλάντα και κυλοφοράνε ξανά την μπάλα. Σαφώς ανώτερη στο σημερινό παιχνίδι. Άθε την παλιά. Με στόχο εκεί τον Κρίστερσεν. Αλλάζουν πολύ ωραία την μπάλα. Έρχεται όμως ο Μαέ. Βάλει το κορμί του εκεί. Κέρδισε την μπάλα γι' αυτό στον Πιέλ. Πιέλ στον Μαέ. Μαέ πάει να περάσει την μπάλα. Δεν περνάει η μπάλα. Είναι όλοι εκτός. Όχι, παίζεται ο βοηθός. Διαμαρτύρεται ξανά ο κύριος Σαντίντο για την ενέργεια του ποδοσφαιριστή του και η μπάλα είναι out με τον Μαγέσκι. Μαγέσκι κατέβασε την μπάλα δεξιά στον Σέμα. Σέμα, είπα η μπάλα πάνω σε ποδοσφαιριστή της Αταλάντα και είναι, λέει ο κύριος Γιάνγκ, Τάμελε Γιάνγκ, είναι στην κατοχή των ποδοσφαιριστών της ομάδας της Πάφου με πλάι out, το οποίο εκτελέστηκε στα γρήγορα. Με τον Πέπε στον Πιέλ. Πιέλ. Την μπάλα στον Κορέια. Κορέια στον Ντράκομιρ. Ντράκομιρ ο αρχηγός πήρε τον Πεδραχιόνιο με την έξοδο αναγκαστική αλλαγή του Νταβίτ Λουίς πίσω στον Πέπε. Πέπε στον Νικόλα τον Ιωάννου. Νικόλας Ιωάννου στον Σέμα. Σέμα κάτω από τον χώρο του κέντρου βρίσκει τον Πιέλ. Πιέλ συγκλίνει με μέση, σπάζει το κορμί του. Παίρνει την μπάλα στο δεξί του πόδι και πιο πίσω εκεί στον Πριτό. Πρίτο στον Σούνιτς, Σούνιτς στον Μαέ, κυκλοφορία της μπάλας τώρα από τους προσφεστές της Επάφου, με τον Πέπε, Πέπε στον Λελέ, Λελέ δεν κάνει καλό κοντρόλ, ο Λελέ ο οποίος έχασε δύο μεγάλες ευκαιρίες για την ομάδα της Επάφου στο 2-0, αναμειώσει η ομάδα της Επάφου μετά από πολύ ωραίες μπαλιές στην πρώτη του BL και στην δεύτερη περίπτωση από τον Σέμαν. Η μπάλα πάει πίσω στον Καετένο. Καετάνο, ο Ιταλός, δίπλα στον Ζαγέσκι τον Πολωνό. Κύριος Σάρι είναι όρθιος και δίνει τις δικές του οδηγίες. Με τον Πάσαλισε τώρα η μπάλα ξανά πίσω κυκλοφορία στον Κολασίνακ, τον Βόσνιο. Και αυτός πίσω την μπάλα στον Κρίστερσεν. Κρίστερσεν. Κρίστερσεν προσπαθεί να βρει εκεί αμαρκάρι στον Τίνο Αθήνου χώρο οι ποδοσφαιριστές της Επάφου. Προς το μέρος εκεί του Μπερνασκόνη, του Ιταλού, ο οποίος ξανά κυκλοφορούν την μπάλα τώρα με τον Κρίστερσεν, τον Δανόν, πιο πίσω την μπάλα στον Κολασίνακ, τον Βόσνιο. Οι της Επάφου που δεν πιέζουν τώρα ψηλά, ο Λελέ ήρθε πίσω, δεν θα αργήσει να πραγματοποιήσει την αλλαγή του, ή τις αλλαγές του αφού ετοιμάζει και Κούκα και Άντερσον ο κύριος Σαπίντο. Οι της Αταλάντα που κάνουν ό,τι θέλουν κυκλοφοράνε τη μπάλα. 51 το λεπτό, New Palace Arena, πρώτο παιχνίδι στα πλαίσια του Link Face, του Conference Link. Ακούτε και καλά κάνετε πάντα το Sport FM στους 95. Τα πράγματα δεν εξελίσσονται καλά όμως για την ομάδα της Επάφου, αφού είναι πίσω στο σκορ με 3-0, με γκολ από τον Έλμας 1-0 στο πρώτο λεπτό. Μουράς Πατώρη στο 18ο λεπτό με πέναλτι και του Σικαμάκα στο 44ο λεπτό. Η Πάφος που έχασε στο 34ο λεπτό. Και τον Νταβίντ Λουίς λόγω προβλήματος με το αριστερό του πόδι. Κίτρινη κάρτα δέχτηκε ο Σαπίντο από τον διαιτητή, τον κύριο Άταμ Λάτεμπακ. Ένα παιχνίδι παρουσία 18 και πλέον χιλιάδων φιλάθλων. Ένα πολύ ωραίο, εντυπωσιακό πραγματικά στάδιο εδώ το New Palace Arena στο Μπέργαμο της Ιταλίας. Ίσως να ακούτε τις ιαχές από τους φίλους της ομάδας της Αταλάντα που κερδίζουν τώρα ένα φάουλ σταδική φάση σε πολύ καλό σημείο. Πάνω από την μπάλα να δούμε είναι ο Καετάνο, ο Ιταλός για να το εκτελέσει. Χρειάζεται προσοχή. Καετάνο εκτελεί, μπάλα έξω ευτυχώς. Η μπάλα πήγαινε στην αριστερή πλευρά, αρκετά μέτρο πάνω από την οριζόντια δοκό με την συμβολή της κάθετη δοκού του τερματοφύλακα του Μαγέσκι. Ο Μαγέσκι τώρα, ο οποίος είναι έτοιμος να τροφοδοτήσει τους ποδοσφαιριστές του, μένουν ψηλά οι της Αταλάντα, 4 ποδοσφαιριστές. Θα άλλαξε όλα στο σημερινό παιχνίδι ο κύριος Σάρι. Με τον Κορέια κερδίζει την μπάλα. Κορέια πάει να βρει και βρίσκει εκεί τον Μπιέλ, ο οποίος είναι ο μαρκάριστος. Πρέπει να δώσει την μπάλα στον Σέμα, καθυστερεί αρκετά. Μπιέλ έδωσε την ευκαιρία να πιστοχωρήσουν εκεί, να του κλείσουν το οπτικό πεδίο. Δίνει τώρα την μπάλα στον Σέμα. Σέμα από την αριστερή πλευρά πάει να βγάλει τη σέντρα, την πραγματοποιεί αυτός που στο πουθενά. Από με πάρα πολύ δύναμη η μπάλα καταλήγει έξω. Είναι πλάι out. Το πλάι out είναι για την ομάδα της Αταλάντα. Μένετε ψηλά, λέει ο κύριος Σαπίντο. Ακούτε το γίνεται, το τι γίνεται. Στο New Palace Arena, στον Μπέργαμο της Ιταλίας, φίλες και φίλοι του Sport FM 95, από τους φίλους της ομάδας της Αταλάντα. Να η ευκαιρία τώρα με τον Λελέ. Λελέ στη μεγάλη περιοχή, πάει να κάνει το πλασέ, το κάνει. Και η μπάλα εκεί, τι λέει εκεί, ότι χτυπάει. Η μπάλα ότι χτύπησε προηγουμένως το χέρι του Μπρίτο. Έτσι λέει εκεί ο διαιτητής. Ο βοηθός του ήταν δίπλα, χτυπάει στο χέρι, μένει κάτω το σημαίακι. Το ίδιο διαιτητής έτρεξε και δίνει φάουλ για την ομάδα της Αταλάντα. Έμεινε εκεί κάτω από το σημειάκι από τον κύριο Μεχμέτ Κόλο. Ο διαιτητής όμως είδε ότι η μπάλα χτύπησε στο χέρι του, έδωσε σε επάφου και έτρεξε και έδωσε την παράβαση, δηλαδή φάουλ για την ομάδα της Αταλάντα, το οποίο ευτελείται στα γρήγορα με στόχο εκεί τον Σκαμάκα. Σκαμάκα κατεβάζει μπάλα, πέφτουν πάνω του δύο ποδοσφαιριστές. Είναι ο Μπριτό, ο οποίος πάει να του κλείσει το οπτικό πεδίο. Βρίσκουν όμως τον τρόπο ξανά με τον Μπερνασκόνη. Μπερνασκόνη κατέβασε την μπάλα δεξιά πίσω προς το μέρος εκεί του Πάσαλιτς. Πάσαλιτς αφήνει την μπάλα στον Ζαλέσκι, τον Πολωνό. Και αυτός προσπαθεί να τροφοδοτήσει, να φέρει την μπάλα στην καρδιά της μεγάλης περιοχής. Η μπάλα όμως είναι πλάγιο, το πλάγιο είναι ξανά για την Ιταλική ομάδα. Να θυμίσουμε και να πούμε ότι η μετάδοση του αγώνα είναι μια προσφορά της Alumil, της X-Cars και της Benny Quick and M-Tine, τους οποίους βεβαίως και ευχαριστούμε, φίλες και φίλοι του Sport FM 95, στην προσπάθεια της Πάφος FC στο πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι στο link face του Conference Link. Δυστυχώς δεν ξεκινάει καλά, είναι πίσω στο σκορ με 3-0. Ακολουθεί το παιχνίδι την ερχόμενη εβδομάδα με την Ρίγα στο ΑΜΕΓΑ στάδιο στο Κολόσι στη Λεμεσό. Η μπάλα κυκλοφοράει τώρα από την αριστερή πλευρά εκεί με τον Κρίστενσεν.
1: Η οποία Ρίγα Γιαννάκη έφερε ισοπαλία με την Καϊρά Δαλμάτη 1-1 νωρίτερα απόψε. Ενώ παραμένει το 1-0 για τον Ολυμπιακό στον εκτός έδρας αγώνα με την Μαρσέγο, όπως παραμένει και το 1-0 για τον Όφη στον εκτός έδρα αγώνα με τη Ρεν. Και τα δύο αυτά παιχνίδια είναι στο πλαίσιο της Link Face του Europa Link. Ενώ η Juventus ισοφαρίζει τη Θέλτα Βίγκο. Θέλτα Βίγκο Juventus 1-1. Και αυτό το παιχνίδι για το Europa Link. Έλα Γιαννάκη.
0: Επιστροφή ξανά στην Ιταλία με τον Πάσαλιτς. Κατέβασε την μπάλα αριστερά. Πάσαλιτς προς το μέρος του Καετάνο. Καετάνο προσπαθεί να βρει εκεί τον Σκαμάκα. Έρχεται ο Μαέδιο σε την μπάλα. Η της Αταλάντα όμως την κυκλοφοράνε ξανά την μπάλα με τον Πάσαλιτς. Πάσαλιτς πίσω στον Κρίστενσεν. Κρίστενσεν στον Πάσαλιτς. Πάσαλιτς πιο πίσω την μπάλα στο μέρος του Κολασίνακ. Ο Βόσνιος αριστερά την μπάλα στον Δανό, τον Κρίστενσεν. Πάει να βρει τον Σκαμάκα. Την κορυφή της επίθεσης, αυτός αφήνει την μπάλα πίσω στον Πάσαλιτς, πάει να βγάλει τώρα την σέντρα, όλοι οι Πάφος είναι πίσω, έχει ταμπουρωθεί, περιμένει τους Ιταλούς, οι οποίοι κυκλοφορούν την μπάλα έξω από τη μεγάλη περιοχή, πάει τώρα ο Σέμα να κερδίσει και κερδίσει την μπάλα και αφήνει την μπάλα στον Πιέλ, και ο Πιέλ πάει να βρει ποιον εκεί, τον Τράκομιρ, έρχεται όμως γρήγορες επιστροφές από τον Μπερνασκόνη, ο οποίος κέρδισε την μπάλα και την αφήνει αριστερά προς το μέρος του Κρίστενσεν. Κρίστενσεν στον Καετάνο. Καετάνο προς το μέρος του Κολασίνα. Αυτός στον Πάσαλιτς, τον αρχηγό, τον Κροάτι, το μεγάλο αστέρι, ο Έντερσο έμεινε στον πάγκο. Ακολουθεί το παιχνίδι με την Μίλα. Πάσαλιτς. Αλλά εκεί που έρχεται ο Μαέ. Με δεύτερη προσπάθεια διώχνει την μπάλα όπως όπως με στόχο τον Ντράκομιρ. Δεν κάνει καλό κοντρόλ, ήταν με δύναμη μπάλα. Είναι πλάγιο στο 65ο λεπτό. Πάντα η Αταλάντα προηγείται με 3-0. Με τον Κολασίνακ τώρα. Πλασίνα αριστερά την μπάλα.

0: στον Κρίστενσεν. Κρίστενσεν προς το μέρος του Πάσαλιτς. Πάσαλιτς στον Έλμας. Έλμας αριστερά την μπάλα στον Ζαπακώστα. Ζαπακώστα συγκλίνει. Άι να κερδίσει την μπάλα στον Πάσαλιτς. Ο Κροάτης διεθνής Πάσαλιτς έξω από τη μεγάλη περιοχή. Αφήνει την μπάλα στην, εκεί στον Ζαμπακώστα. Η Πάφος κάνει την χειρότερη της εμφάνιση, φίλες και φίλοι του Sport FM 95. Πάει να γίνει τώρα το δυνατό σουτ. Τα που χτυπάει μπάλα και είναι κόρνερ. Οι 350 φίλοι της ομάδας της Πάφου φώναξαν αρκετά. Ήταν εντυπωσιακή στο free game στην κεντρική πλατεία. Στο Μπέρκαμο με τη συνοδεία ισχυρής αστυνομικής δύναμης έφτασα εδώ, έδωσα τη δική τους προσπάθεια, τη δική τους μάχη. Δυστυχώς όμως μέχρι στιγμής η ομάδα τους δεν φόρησε το καλό κουστούμι στο σημερινό παιχνίδι και είναι πίσω στο σκορ 3-0. Όλα χάλασαν με το καλημέρα από το πρώτο λεπτό. Πάει να γίνει τώρα κεφαλιά εκεί με τον Σκαμάκα, ευτυχώς η μπάλα έξω. Ακόμη μια τελική προσπάθεια, ευτυχώς η μπάλα έξω για τους Ιταλούς. Από την προσπάθεια τώρα και θα πραγματοποιήσουν δύο αλλαγές. Πραγματοποιήσουν δύο αλλαγές με τον Πάσαλιτς, ο οποίος δέχεται το χειροκρότημα ο αρχηγός. Βγαίνει εκτός αγωνιστικού χώρου το Πάσαλιτς. Σαλέσκι, ο άλλος ποδοσφαιριστής που θα περάσει εκτός. Και περνάει τώρα ο Άντερσον και ο Ζάμαρτιτς. Ο Άντερσον, το μεγάλο αστέρι, θα περάσει στον αγωνιστικό χώρο. Κυρίες και φίλοι του Sport FM 95, θα δούμε και παίρνει και το περιβραχιόνιο του αρχηγού, το πολύ μεγάλο αστέρι της ομάδας της Αταλάντα. Να δούμε τι μας επιφυλάσσει συνέχεια. Κερδίζει τώρα την μπάλα με τον Κρίστενσεν. Έχει πέσει ο ρυθμός και αυτό έχει να κάνει στην οπισθοχώρηση της ομάδας της Πάφου. Με τον μπάλα τώρα να πηγαίνει αριστερά. Με τον Μπερνασκόνη. Μπερνασκόνη στον Έντερσον. Έντερσον ο Βραζιλιάνος. Κάθε την παλιά με στόχο τον Σκαμάκα. Σκαμάκα πιο δεξιά την μπάλα στον Καετάνο. Καετάνο. Πάει να τον πιέσει ο Μπριτό. Βρίσκει τον τρόπο, αφήνει την μπάλα στον Έντερσον. Έντερσον στον Μπερνασκόνη. Σκόνη επικίνδυνα στη μεγάλη περιοχή. Έρχεται εκεί, βρέθηκε ο Μπριτό με φάουλ. Λέει ο διαιτητής, ο Σουηδός, ο Άταμ Λάτεμπακ. Στο 61 λεπτό θα περάσει μέσα ο Άντερσον, θα φύγει ο Λέλε. Φεύγει ο Λέλε, ο οποίος έχασε, όχι, φεύγει ο Πέπε. Ο Πέπε θα φύγει ο ένας για να περάσει ο Γκούκα. Ο Άντερσον, ο Πέπε φεύγει, δεν πάει ο Γκούκα. Ο Άντερσον, να δούμε ποιο την θέση θα πάρει στο αγωνιστικό χώρο. Ο Γκούκα, ο οποίος πάει ακριβώς στο χώρο του κέντρου, φεύγει και ο Λέλε. Και την θέση του θα πάρει ο Άντερσον. Ο Άντερσον, ο οποίος θα πάει στην κορυφή της επίθεσης. Με τον Ελένε σήμερα να είναι ο αρνητικός πρωταγωνιστής αφού έχασε δύο μεγάλες ευκαιρίες για την ομάδα της Πάφου. Για δούμε τι μας επιφυλά στη συνέχεια. Με τον Μπριτό, Μπριτό. Πάει να τον πιέσει μπροστά ο Έταμς. Αυτός αφήνει την μπάλα πίσω ξανά. Ο Έλμας κερδίζει την μπάλα. Πάει να μπει επικίνδυνα στη μεγάλη περιοχή. Έρχεται τελευταία στιγμή, βάζει το πόδι του ο Μαέ και η μπάλα που χτυπάει στον Έλμας τελευταία είναι out. Είναι στην κατοχή των ποδοσφαιριστών της ομάδας της Πάφου. Με τον Μαέσι αυτή την προσπάθεια να βάζει το πόδι του εκεί, να χτυπάει η μπάλα πάνω σε ποδοσφαιριστή της ομάδας της Αταλάντα και να είναι out, ο οποίος εκτελέστηκε στα γρήγορα. Με τον Σέμα εκεί προσπαθεί ο Μπιέλ. Πήγε τώρα στην κορυφή της επίθεσης ο Άντερσον, δίπλα του έχει τον Ντράκομιρ. Στο ένα φτερό είναι εκεί ο Κορέια, στο άλλο βλέπουμε τον Γκούκα, Άντερσον τώρα. Γίνεται κάτοχος της μπάλας ο Άντερσον. Άντερσον έχει δεξιά του και αφήνει την μπάλα στον Κούκα. Ζητάει την μπάλα ο Κορέια. Πάει να του δώσει την μπάλα. Βγαίνει όμως εκεί ο τερματοφύλακας ο Καρνεζέκη και μαζεύει την μπάλα. πήγε να τους γελάσει εκεί να βγάλει μια παλιά στην μεγάλη μυρωκή. Βγήκε όμως και κέρδισε την μπάλα ο τερματοφύλακας της ομάδας της Αταλάντα. Με τον Έντερσον τώρα. Έντερσον. Προσπαθεί εκεί η αλλαγή. Ο Βραζιλιάνος, ο αρχηγός της ομάδας της Απεδό και Μπρος, αφού ήταν στον πάγκο της Αταλάντα. Τρεξίματα από τον Μπιέλ. Την μπάλα πάει πίσω στον Κρίστενσεν. Κρίστενσεν λίγα μέτρα κάτω από τον χώρο του κέντρου. Σηκώνεται ο κεφάλι του, βλέπει τις επιλογές του και επιλογές του είναι ο Κολασίνακ. Κολασίνακ στον Έντερσον. Έντερσον αλλάζει την μπάλα. Δεξιά εκεί στον Σαμάκα πάει να του κλείσει το οπτικό πεδίο Σούνης. Πάει να κάνει το πλασέ, το κάνει. Διαμαρτύρεται και για φάουλ. Την πάει πάνω στο Σούνης και η μπάλα είναι κόρνερ. Κόρνερ, ακόμα ένα κόρνερ για τους Πολωνούς, για τους Ιταλούς, με συγχωρείτε. Σε αυτή την προσπάθεια από τον Σαμάκα, Σούνης έβαλε το πόδι του εκεί και βγάζει την μπάλα σε κόρνερ. Το κόρνερ το οποίο είναι έτοιμοι να το εκτελέσουν της Αταλάντα. Με τον κόσμο του να είναι εντυπωσιακός από το πρώτο λεπτό, κατάμεστα τα δύο πέταλα. Από την απέναντι πλευρά μπροστά από τα δημοσιογραφικά υπάρχουν κάποια κενά έτσι, ενώ και από την απέναντι πλευρά είναι ξανά γεμάτο το γήπεδο, περισσότεροι από 18.000 φίλοι. Σαμάκα κεφαλιά εξωτικός. Ακόμη μια τελική προσπάθεια για την ομάδα της Αταλάντα, ευτυχώς έξω με τον Μαγιέσκι τώρα να θέλει να παίξει γρήγορα. Τουλάχιστον η Πάφος να πετύχει έναν γκολ και να μπορεί, αν μπορεί να διεκδικήσει κάτι στα τελευταία λεπτά, φίλες και φίλοι της Sport FM 95. 72ο λεπτό, Κούκα αφήνει την μπάλα στον Σέμα. Σέμα μαρκάρεται, κρατάει την μπάλα. Σέμα έξω από τη μεγάλη περιοχή, αν πέσει θα είναι φάουλ και είναι. Φάουλ για την ομάδα της Πάφου. Στατική φάση, έχει την ευκαιρία να φέρει αρκετό κόσμο μετά από αρκετή ώρα στο δεύτερο ημίχρονο. Λίγο μέσα και έξω από τον κεντρικό άξονα της εστίας του τερματοφύλακα, του Ιταλού τερματοφύλακα, του διεθνή Ιταλού τερματοφύλακα, του Καρνεζέκη. Στο 73ο λεπτό, πάνω από την μπάλα είναι δύο ποδοσφαιριστές. Προωθείται τώρα και ο ΜΑΕ για να συνεκτέλεσει αυτού του φάουλ, εκτελείται. Σούνης να πάρει την κεφαλιά, αλλά δεν χτυπάει πουθενά με την μπλε φανέλα. Είναι στην κατοχή των ποδοσφαιριστών της ομάδας της Αταλάντα. Ήρεμα λέει εκεί ο Μπερνασκόνη, ο Ιταλός, στον Βόσνιο τον Κολασίνα και να εκτελέσει το play out ή της επάφου που μένουν ψηλά. Σούνης κερδίζει την μπάλα στον Άντερσον. Άντερσον πάει να κάνει το δυνατό σουτ, το κάνει, κάνει μια ευκαιρία που πάει να γίνει, πέφτει όμως εκεί ο Ιταλός τερματοφύλακας, ο Καρνεζέκη και μαζεύει την μπάλα. Η ευκαιρία για την ομάδα της επάφου με τον Άντερσον να χάνει την μπάλα. Έρχεται εκεί ο Μπιέλ με δεύτερη προσπάθεια, όμως ο Ιταλός τερματοφύλακας έδιωξε την μπάλα και τροφοδοτεί τον Έντερσον. Έντερσον σηκώνει το κεφάλι του, μια δυνατή παλιά ευτυχώς. Είναι πλάι out, το πλάι out είναι για την ομάδα της επάφου που είχε τελική προσπάθεια μετά από αρκετή ώρα με το δυνατό σούτ από τον Άντερσον. Έπεσε εκεί ο τερματοφύλακας, του έφυγε μπάλα από τα χέρια. Ήρθε ο Μπιέλ όμως με δεύτερη προσπάθεια, ο έμπειρος διεθνής τερματοφύλακας της Αταλάντα. Έδιωξε την μπάλα η Πάφος που πάει να βγει τώρα μπροστά ξανά με τον Κούκα. Δεν κάνει καλό κοντρόλ, έρχεται και ο Τράκομι, πέφτει κάτω, φάουλ από τον Σουηδό.
1: Σοφαρίζει η Ρεντονόφη, πάμε για λίγο εκεί.
2: Θα διπλασιάσει τα θέματα του, ο Νους κέρδισε και πλη μόνος του και να τεθείρεσε, έβγαινε από τα αριστερά ο Αϊτόρ, τροφοδότησε τον Ισπανό, όμως δεν μπορούσε να κάνει καλό κοντρόλ στην μπάλα και τη χάθηκε η μεγάλη φάση για τον Όβρι και στην συνέχεια η σνίγα της φάσης ο Νεκητά μέσα από την περιοχή του Χρήστο Γιώργου με πλασέ αντέχει περίπου του πέναλτι, θέλει την μπάλα στα δίχτυα και γίνεται το 1-1.
1: Εκεί που θα έκανε όφι το 2-0 γίνεται το 1-1, παραμένει το 1-0 του Ολυμπιακού στο παιχνίδι με την Μαρσέιχ, όπως παραμένει βέβαια και το βαρύ 3-0 της Αταλάντα επί της Πάφος FC. Πάμε στο Γιαννάκη.
0: Είμαστε ξανά πίσω στο New Palace Arena, στο Πέργαμο της Αλβίας, τέφιο Μαγεύσκι και μαζεύει την μπάλα μπροστά εκεί με τον Σαμάκα σε αυτή την φάση να βγάζει την παλιά. Όμως έπεσε ο Μαγεύσκι, μάζεψε την μπάλα και τροφοδοτεί τον Κορέα. Είναι ταχύτατος ο Κορέα, ρίχνει την μπάλα μπροστά, να μην βγει εκτός. Κορέια κερδίζει την μπάλα. Κορέια εξακολουθεί εκεί, είναι μονομαχία με τον Περασκόνη. Κορέια αφήνει την μπάλα πίσω, εκεί προς το μέρος του ΜΑΕ. ΜΑΕ συγκλίνει, χρειάζεται στήριγμα. Έχει τον Νικόλα τον Ιωάννου ΜΑΕ ανάμεσα σε δύο, πάει να τα κάνει όλα μόνος του, παίζει με την φωτιά και καίγεται και βγαίνει τώρα μπροστά. Εκεί συντάει την μπάλα ο Κρίστερσεν. Κρίστερσεν έξω από τη μεγάλη περιοχή, πάει να γίνει το δυνατό σου, το γίνεται έξω. Τελική προσπάθεια με το λάθος από τον ΜΑΕ, η μπάλα ευτυχώς. Το δυνατό σουτ που έγινε πάνω από την οριζόντια δοκό της εστίας του τερματοφύλακα του Μαγέσκη. Μαγέσκη αφήνει την μπάλα στον Μπρίτο. Μπρίτο συγκλίνει, πάει προς τον χώρο του κέντρου. Έχει χώρο. Αφήνει, βλέπει τον αμαρκάριστο τον Εσέμα. Εσέμα στον Κούκα. Για τις την μπάλα στον Μπρίτο. Αυτό στον Νικόλα τον Ιωάννου. Δεν κάνει καλό κοντρόλ και η μπάλα είναι εκτός. Είναι play out. Το play out είναι για την ομάδα της Αταλάντα. Πάει, παίρνει την μπάλα να το εκτελέσει ο Ζαμπακώστα. Ζαμπακώστα πίσω την μπάλα στον Κρίστερσεν. Πάει να πιέσει ο Άντερσον που έκανε ένα σούτ με την είσοδο του στον αγωνιστικό χώρο. Έφυγε η μπάλα από τον Καμεζέκη, τον τερματοφύλακα. Με δεύτερη προσπάθεια όμως μάζεψε την μπάλα μπροστά από τον Πιέλ που καραδοπούσε εκεί. Να ήταν κάτι καλό για την ομάδα της Επάφου που είχε δύο καλές ευκαιρίες στο πρώτο ημίχρονο με τον Λελέ, ο οποίος έδωσε τη θέση του στον Άντερσον. Τώρα οι της Αταλάντα προσπαθούν να βγουν μπροστά. Επικίνδυνα εκεί, πάει να γίνει σέντρα. Έρχεται εκεί ξανά τελευταία στιγμή ευτυχώς. Θα ανοίγει όμως από την αριστερή πλευρά στον Έντερσον. Έντερσον στη μεγάλη περιοχή τώρα. Με τον Κρίστανσερ, αυτός κατεβάζει πιο πίσω την μπάλα. Ευτυχώς κερδίζει τώρα ο Μιέλ. Μιέλ έχει χώρο, καθυστερεί αρκετά. Δίνει την ευκαιρία να κερδίσουν χώρο οι της Αταλάντα και να πιστοχωρήσουν. Τώρα με τον Σέμα να αφήνει την μπάλα πίσω στον Μαγέσκι. Μαγέσκι. Οι της Αταλάντα που μένουν ξανά ψηλά. Τρομερά ψυχικά αποθέματα. Στον Κορέια. Κορέια την μπάλα πίσω. Προς το μέρος του Μπρίτο και αυτός προσπαθεί να βρει τον Άντερσον. Κερδίζει όμως ακόμη μια μονομαχία ο Κρίστενσεν. Κρίστενσεν κάθε την παλιά με στόχο εκεί τον Σκαμάκα στην περιοχή, στη μεγάλη περιοχή. Ο Σκαμάκα χρειάζεται προσοχή. Αφήνει την μπάλα δεξιά προς το μέρος του Ζαμπακώστα. Όλα αυτά έξω από τη μεγάλη περιοχή της εστίας τερματοφύλακα του Μαγέσκη για την ομάδα της Επάφου. Έρχεται, βάζει το πόδι του εκεί. Ο Νικόλας ο Ιωάννου κέρδισε την μπάλα και πάει πάει φως να βγει τώρα μπροστά με τον Πιέλ. Πιέλ ανοίγει, έρχεται και το φάουλ. Φάουλ για να κερδίσουν κάποια πολύτιμα. Έτσι δευτερόλεπτα οι υπόσχεσαι στις Επάφου. Ο κόσμος της οποίας δεν έχει σταματήσει λεπτό της Αταλάντα. Βλέποντας την ομάδα τους να είναι μπροστά στο σκορ με 3-0. Με τρεις διαφορετικούς σκόρερ. Εσείς ακούτε πάντα το σκορ FM στις 95 και καλά κάνετε, η πρώτη αθλητική συμφωνία της χώρας. Ένα παιχνίδι που φαίνεται ζωντανά από το New Palace Arena στον Πέργαμο της Ιταλίας. Το Αλουμίλε, Xcar και της Benny Cook and I, τους οποίους βεβαίως και ευχαριστούμε φίλες και φίλοι του Sport FM 95 για αυτή την ευγενή προσφορά. Τρακομίρ. Κάθε την παλιά στον Νικόλα τον Ιωάννου. Νικόλας Ιωάννου στον Σέμα. Σέμα ζητάει την μπάλα ο Άντερσον. Αφήνει στον Κούκα. Κούκα βλέπει τον Κορέια, του αφήνει την μπάλα και αυτός πίσω στον ΜΑΕ. ΜΑΕ πιέζεται στον Σούνιτς. Σούνιτς στον Πρίτο. Πρίτο καθυστερεί αρκετά. Πάει να χαθεί και χάνεται η μπάλα από τους ποδοσφαιριστές της ομάδας της Επάφου. Είναι play out. Το play out είναι για την ομάδα της Αταλάντα, η οποία τώρα εκεί με τον κύριο Σάρι θα πραγματοποιήσει ακόμη μία αλλαγή με τον Ίτελε να περνά στον αγωνιστικό χώρο και περνάει εκτός ο Κρίστενσεν. Ο Δανός, ο οποίος σήμερα έκανε αρκετά τρεξίματα, με τον Ίτελε να περνάει τώρα στον αγωνιστικό χώρο στα τελευταία 10 λεπτά σύν τον χρόνο καθυστερήσεων, φίλες και φίλοι του Sport FM 95. Παίρνει την μπάλα τώρα να το εκτελέσει ένα πλάι out ο Πετασκόνη. Κασκόνη εκεί με τον ΜΑΕ να κάνει φάουλ. Με την Επάφο βεβαίως από εδώ και μπρος να έχει να διαχειριστεί αυτό το αποτέλεσμα τουλάχιστον να μην δεχτεί άλλο γκολ, άλλο γκολ. Αλλά και από εκεί και μπρος πρέπει να δει και την συνέχεια. Ακολουθεί πολύ σπουδαίο παιχνίδι με τον Αποέλ στην Πάφο, με την Ρίγα στο ΑΜΕΓΑ στάδιο στο Κολώσι, ενώ έχει να αντιμετωπίσει και δύο προβλήματα τραυματισμού στο αμυντικό κομμάτι, δύο βασικοί ποδοσφαιριστές, ο Γκολτάρ, ο οποίος έμεινε στην Κύπρο, αλλά και τον Νταβίτ Λουίς, ο οποίος έγινε αναγκαστική αλλαγή στο πρώτο ημίχρονο, αφού ένιωσε κάποιο τραύμα στο πόδι. Για καλό και ευχώς ελπίσουμε να μην είναι τίποτα το ανησυχητικό για τον Βραζιλιάνο στάρ της ομάδας της ΕΠΑΦΟΥ, ο οποίος και ο κύριος Σάρι, ο προπονητής της Αταλάντα, έμπλεξε τη μεγάλη προσωπικότητα και σαν μεγάλος ποδοσφαιριστής, αλλά κυρίως και σαν άνθρωπος, δήλωσε χαρακτηριστικά. Με το παιχνίδι τώρα να είναι στο χώρο του κέντρου, τον Άντερσον να προσπαθεί να πιέσει, να κερδίζουν όμως με τον Καετάνο οι ποδοσφαιριστές της ομάδας της Αταλάντα. Πάλα πάει στον Ίτελε, ο οποίος πέρασε στο προηγούμενο λεπτό στην θέση του Κρίστενσε, πήγε ακριβώς στην ίδια θέση. Κάθε την παλιά τώρα, ζητάει την μπάλα εκεί και μπαίνει επικίνδυνα ο Ίτελε στη μεγάλη περιοχή. Έρχεται εκεί, πέφτει όμως πολύ σωστά και ο ποδοσφαιριστής της Πάφου, ο Σούριτς, και βγάζει την μπάλα σε κόρνερ. Κόρνερ ένα από τα πολλά για την ομάδα της Αταλάντα στο 82ο λεπτό. 3-0 μπροστά η Αταλάντα, δυνατό σουτ πάνω αρκετά μέτρα από την οριζόντιο δοχό της εστίας του Μαγέσκι. Σε ένα πρώτο ημίχρονο που 60% κατοχή της μπάλας ήταν για την Αταλάντα, 40% για την Πάφο. Το παιχνίδι όμως κάλασε με το καλημέρα από το πρώτο λεπτό, φίλες και φίλοι του Sport FM 95, με τον γκολ από τον Έλμας. Πριν καν καταλάβουν τι γινόταν οι ποδοσφαιριστές της Πάφου, ήρθε το γκολ. Από εκεί και μπρος η Πάφος ισοζύγησε για λίγο το παιχνίδι. Στο 18ο λεπτό όμως ήρθε το πέναλτι. Ο Ρασπατόρι έστειλε την μπάλα στα δίχτυα κάνοντας το 2-0. Χάθηκαν δύο καλές ευκαιρίες με τον Λέλε στην παλιά του Μπιέλ και στην παλιά του Σέμα. Ήρθε όμως Σκαμάκα στο 44ο λεπτό να κάνει το μέχρι στιγμής 3-0. Να θυμίσουμε για να πούμε ότι η Αταλάντα στο σημερινό παιχνίδι σε σχέση με το προηγούμενο του πρωταθλήματος έκανε 7 αλλαγές, φίλες και φίλοι του Sport FM 95. Με κάθε την παλιά τώρα από τον Ζαμακώστα. Ζαμακώστα κατέβασε την μπάλα αριστερά. Εκεί που είναι ο Ίτελε χρειάζεται αυτός το στήριγμα. Φωνές για να, να έχει κάποιος ποδοσφαιριστής του να του δώσει την μπάλα. Συμπάρει την μπάλα ο Έντερσον. Πέφτουν πάνω του τρεις ποδοσφαιριστές της Επάφου. Κερδίζουμε τον Άντερσον. Άντερσον ρίχνει την μπάλα τώρα μπροστά. Μονομαχία εκεί. Κέρδισε την μπάλα. Όμως έβγαλε και την μπάλα σε πλάγι out. Πλάγιο, το οποίο είναι για την ομάδα της Αταλάντας που πιέζουν σε όλα τα μήκη και πλάτη του γηπέδου. Δεν αφήνουν τους ποδοσφαιριστές της Επάφου να πάρουν ανάσα. Μπερνασκόνη. Αφήνει στον Καετάνο. Καετάνο δεξιά. Κερδίζει όμως τον Κούκα. Κούκα στον Πιέλ πέφτει κάτω και κάρτα πρέπει να είναι αυτό. Δίνει την παράβαση πάνω στον Πιέλ. Κάνει παρατηρήσεις στον Τζαπακώστα εδώ. Σε αυτή την προσπάθεια ρίχνει καθαρά κάτω, δείχνει το φάουλο διαιτητής, το οποίο εκτελέστηκε στα γρήγορα. Πρίτο στον Κορέλια. Κορέλια πέφτει κάτω, άλλο φάουλ για την Πάφο πάνω στον Τράκομιρ. Το οποίο δεχτελεί ο ίδιος τον Πρίτο. Από τον Έντερσον ήταν το φάουλ. Πρίτο στον Τράκομιρ. Τράκομιρ στον Βιέλ. Βιέλ πάει να βγάλει την σέντρα. Έρχεται εκεί και διώχνει την μπάλα όπως όπως. Ο Ίτελε, η μπάλα που πάει καταλήγει πίσω στον Μαέ. Μαέ τώρα, χωρίς να πιέζεται, προσπαθεί να δώσει την μπάλα δεξιά. Ο Ντάβισον Ίτελε είναι πανύψηλος εκεί, ο παιδινής οδός στον αγωνιστικό χώρο. Είναι ξεκούραστος, δυσκολεύει την προσπάθεια των ποδοσφαιριστών της ομάδας της Επάφου, οι οποίοι κερδίζουν τώρα ένα play out με τον Νικόλα Ιωάννου να ψάχνει τις επιλογές του. Οι επιλογές του είναι ο Μπρίτο. Μαρκάρεται ο πιστοφορία, αφήνει την μπάλα πίσω στον Σούνιτ. Πήγαινε να τον πιέσει ψηλά. Εκεί ο Μπερασκόνη, η μπάλα όμως που έδιωξαν όπως όπως, με τον Πιέλ τώρα να τρέχει να προλάβει την μπάλα. Έρχεται όμως και αφήνει την μπάλα πίσω στον τερματοφύλακα τον Κάνεζέκη, ο οποίος όποτε χρειάστηκε δήλωσε παρό. Σφύριγμα, η μπάλα είναι στην κατοχή και φάουλ για την ομάδα της ΕΠΑΦΟΥ. Στο 85ο λεπτό. Πάντων η Ελλάδα είναι μπροστά στο σκορ με 3-0. Με τον Έλμα στο πρώτο λεπτό το 1-0. Ρασπατόρι στο 18ο λεπτό το 2-0. Και με τον Σκαμάκα το 44ο λεπτό το 3-0. Αλλά τώρα είναι στον Κολασίνακ. Κολασίνακ δεξιά στον Ζαμπακώστα. Ζαμπακώστα αφήνει την μπάλα πιο αριστερά στον Ντέιβισον Ίτελε.

0: μπροστά αφού τραβήχτηκε και ο Σέμα και ο Μπιέλ λίγο πιο μπροστά. Έδωσε την παράβαση εκεί ο διαιτητής, η μπάλα είναι στην κατοχή των ποδοσφαιριστών της ομάδας της Πάφος FC με τον τερματοφύλακα τώρα τον Μαγέσκι. Μαγέσκι στο 87ο λεπτό. Θα έχουν τριθεί εδώ στο New Palace Arena. Τη νίκη για τους πρώτους βαθμούς στα παριώματα της Αταλάντα που κάνει τώρα και συντήρηση την άμεο να ακολουθεί το παιχνίδι με την Μίλαν. Μαγέσκι αφήνει την μπάλα στον Νικόλα τον Ιωάννου. Έχει τον Κούκα και του δίνει την μπάλα. Κούκα αρκετά μέτρα έξω από τη μεγάλη περιοχή συγκλίνει, πάει προς το χώρο του κέντρου. Αφήνει την μπάλα στον Σέμα. Σέμα στον Κούκα. Κούκα στο μέρος του Κορέγια. Κορέγια ρίχνει την μπάλα μπροστά και φεύγει και χρειάζεται κάποιο στήριγμα. Κορέγια πιέζεται εκεί. Κορέγια πάει να βρει τον Κούκα. Κούκα βγάζει την σέντρα. Έρχεται όμως εκεί ο Κολασίνακ, ο Βόσνιος και βγάζει την μπάλα σε πλάγιο out. Πλάγιο out είναι για την ομάδα της Επάφου, το οποίο εκτελείται στα γρήγορα. Με τον Μαέν αφήνει στον Μπρίτο, Μπρίτο στον Τράκομιν, Τράκομιν στον Μπρίτο, Μπρίτο στον Τράκομιν, Τράκομιν στον Άντερσον, κατεβάζει πολύ ωραία, αυτή είναι ευκαιρία, γκολ! 3-1, 3-1 για την ομάδα της Επάφου, σκοράρει στο 87ο λεπτό, η Πάφος Κίμπεο άλλαξαν πολύ ωραία την μπάλα, με τον Μπρίτο να φέρνει την μπάλα εκεί, Άντερσον με το στήθος, αφήνει την μπάλα στον Βιέλ και σκοράρει, στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Τουλάχιστον η Πάφος διώνει 3-1 με τον Μπιέλ, ο οποίος έκανε το πλασέ, δεν μπορούσε να κάνει τίποτα σε αυτή την φάση, ο Καρνεζέκη και η μπάλα στα δίχτυα στο 88 λεπτό. Η Πάφος μειώνει, η Πάφος το έψαξε, γκολ που εξετάζεται, να δούμε, γκολ που εξετάζεται φίλες και φίλοι τους, έψαξε τον γκολ και στο το αντίθετο. Εκεί τώρα επικυρώνεται τον γκολ, 3-1 για την ομάδα της Επάφου. Πετυχαίνει τον γκολ με τον Μπιέλ, αλλάξαν πολύ ωραία την μπάλα οι ποδοσφαιριστές της Επάφου. Ο Άντερσον κατέβασε με το στήθος.
1: Στο 90, για να γίνουμε στο 90 ακριβώς, ο Όφη δέχεται το δεύτερο γκολ. Ρεν Όφη, 2-1, παραμένει το 1-0 όμως του Ολυμπιακού επί της Μαρσέιχ. Εκτός έδρας.
0: Με τον Κορέγια. Κορέγια αφήνει την μπάλα στον Τράκομιρ. Τράκομιρ στον Κούκα. Κούκα στον Σούνιτς. Σούνιτς έχει αρκετές επιλογές. Η επιλογή του είναι ο Νικόλας Ιωάννου. Νικόλας Ιωάννου στον Σέμα. Κάνει πολύ ωραίο σπάσιμο μέση ο Σέμα. Όμως κάπου εκεί έχει τελειώσει το γήπεδο. Έβγαλε την μπάλα σε πλάγιο out. Το πλάγιο out το οποίο είναι έτοιμο να το εκτελέσουν. Είναι έτοιμοι της Αταλάντα να το εκτελέσουν. Εκτελούν με τον Κολασίνακ, με το τέλος του παιχνιδιού πάμε στη διάσκεψη τύπου Σάβα ή θα έχουμε ρεπορτάζ από διαβολητήρια, γιατί όπου να είναι ολοκληρώνεται το παιχνίδι.
1: Ποιο είναι το δικό σας το πρόγραμμα, να φύγετε απόψε Ανάγεσης
0: αύριο,
1: ή θα...
0: αύριο.
1: Άρα θα πάει στη διάσκεψη. Εντάξει, αν δεν τύπου μπορέσουμε να μεταφέρουμε ζωντανά την διάσκεψη ή δεν έχουν δηλώσει οι συνάδελφοι της Cita Vision, σε κάποια στιγμή ενδεχομένως να ζητήσουμε να μας μεταφέρεις όσα θα έχει πει ο κύριος Σαπίντη.
0: 30 λεπτά των καθυστερήσεων. Πιέλ στον Τράκομιρ. Τράκομιρ στον Κούκα. Κούκα κατέβασε μπάλα στον Κορέγια. Κορέγια στον Τράκομιρ. Τράκομιρ έρχεται εκεί και βγάζει την μπάλα σε πλάγιο άτο. Πλάγιο άτο Κολασίνακ. Πιέζουμε, θέλουμε να φέρουμε την μπάλα μπροστά. Πάει τώρα ο Κορέγια για να εκτελέσει αυτό το πλάγιο άτο για την ομάδα της Επάφου. Μπάλα πάει πίσω στον Βρίτο. Έχει αρκετές επιλογές. Είναι και ο Μαέ, είναι και ο Σούνιτς, είναι και ο Νικόλας Ιωάννου. Μαέ αφήνει την μπάλα δεξιά. Αρχίζει τώρα να μετράει αντίστροφα τα 3 λεπτά των καθυστερήσεων που έδειξε ο τέταρτος διαιτητής. Μπάλα στον Κούκα. Κούκα πάει να φέρει την μπάλα εκεί που είναι ο Άντερσον. Άντερσον στη μεγάλη περιοχή. Πιέζει εκεί ανάμεσα σε δύο. Άντερσον κρατάει την μπάλα, πέφτει και κάτω. Τίποτα λέει ο διαιτητής. Σήκω πάνω του λέει. Έρχεται εκεί και πιέζει.
1: Υπάρχει σπρόξιμο. Υπάρχει σπρόξιμο. Δεν ξέρω γιατί δεν φωνάζει. Ναι, να φωνάζει. Υπάρχει σπρόξιμο. Στιγμιαίο πρόξιμο, ναι, σπρόξιμο, ναι, αλλά υπάρχει.
0: Να δούμε αν θα εξετάσετε ή λέει ή είναι όχι, όχι, είναι φάουλ. Τι είναι φάουλ, δεν υπάρχει τίποτα λέει.

0: Ράκομι που είναι αρχηγός, πάει, του συζητάει εκεί. Βλέπουμε τον Άντερσον τώρα εδώ από το μόνιτο. Υπάρχει σπρώξιμο εδώ. Βλέπουμε και τον Σαν Πίντο. Χαμογελάει ηρωνικά. Εδώ σε συνέχεια στο παιχνίδι τώρα συμπληρώθηκε το πρώτο. Πάμε στο δεύτερο από τα 3 λεπτά των καθυστερήσεων. Αταλάντα 3, Πάφος 1. Θα θυμίσουμε Έλμας το 1-0 στο πρώτο λεπτό. Ρασπατόρι στο 18 λεπτό το 2-0 με πέναλτι. Σκαμάκα 44 λεπτό το 3-0. Με τον Βιέλ στο 28 λεπτό το 3-1. Η Πάφος έχασε δύο καλές ευκαιρίες στο πρώτο μήχρονο με τον Λελέ. Διαμαρτυρήθηκε στο προηγούμενο λεπτό για πέναλτι μακάρισμα πάνω στον Άντερσον. Με τον Νικόλα τον Ιωάννου τώρα έρχεται εκεί και ο Σέμα. Με δεύτερη προσπάθεια μπάλα χτυπά στον Ίτελε και είναι play out. Το play out είναι, περάσαμε στο τρίτο και τελευταίο λεπτό για την Αταλάντα. Με τον Σκαμάκα κατεβάζει την μπάλα αυτός. Χρειάζεται προσοχή σε αυτήν το σουτ. Να μην γίνει το σουτ. Έρχεται στον Έλμας, κάνει το σουτ την μπάλα πάνω από την οριζόντια δοχό της εστίας του τερματοφύλακα του Μαγέσκι. Ο οποίος βγαίνει εκεί, μαζεύει την μπάλα. Α, δούμε αν η Πάφος έχει χρόνο ακόμη να κάνει μια επίθεση. Έχουν απομείνει σύμφωνα με τον φωτεινό πίνακα γύρω στα 15 δευτερόλεπτα. Αριστερά τώρα με τον Βερνασκόνη. Ο Ιταλός ο οποίος κατεβάζει την μπάλα πιο δεξιά. Προσοχή εκεί. Πάρα στη μεγάλη περιοχή. Γίνεται το πλασέ. Πέφτει ο Μαγέσκι. Έλμας έξω. Πώς. Δύο ευκαιρίες για την ομάδα της Αταλάντα.
1: Βλέπουμε δοκάρι, ήταν δοκάρι.
0: Να δούμε και είναι κόρνερ. Κόρνερ το οποίο εκτελείται για την ομάδα της Αταλάντα. Βγαίνει ξανά η σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Έρχεται εκεί και διώχνει την μπάλα ο Μπρίτο. Κρατάνε την μπάλα της Αταλάντα, τροφοδοτούν, φέρνει την μπάλα στη μεγάλη περιοχή. Διώχνει όμως την μπάλα ο Μαέ. Εκεί τώρα που χρειάζεται προσοχή, βάζει το πόδι του ο Σούνιτς. Βάζει και το σφυρί στο στόμα. Τριπλό τελικό σφίγγμα. Η Αταλάντα παίρνει τους πρώτους βαθμούς στο link face του Conference. Η Πάφος μένει τουλάχιστον με το 1-0, με το 1 γκολ που πετυχαίνει. 3-1 το τελικό αποτέλεσμα. Η Πάφος που σαφώς δεν ήταν καλή στο σημερινό παιχνίδι. Είχε η συγχρονουσία στο πρώτο μόλις λεπτό με τον Έλμας να κάνει το 1-0. Ρασπατόρι στο 18 λεπτό το 2-0 με πέναλτι. Σκαμάκα στο 44 λεπτό το 3-0. Βιέλ στο 28 λεπτό το τελικό 3-1. Σε ένα κατάμεστο New Palace Arena εδώ στο Μπέργαμο της Ιταλίας. Ανάμεσά τους ήταν και 350 ηρωικοί φίλοι της ομάδας της Επάφου που έδωσαν και αυτή τη δική τους μάχη. 3-1 το τελικό αποτέλεσμα. Φεύγουμε, πάμε κάτω στα ποδητήρια και θα περιμένουμε να δούμε το τι θα λεχθεί από τον προπονητή της ομάδας, τον κύριο Σαπίντο. Σάμπα, επιστρέφουμε το μικρόφωνο πίσω στην Λευκοσία.
1: Να σε καλά, Γιαννάκη μου. Σε ευχαριστώ πολύ. Πάμε να δώσουμε αποτελέσματα στα παιχνίδια, για τα παιχνίδια που άρχισαν στις 10. Europa League, Benfica Celtic 4-1. Μπόρθμους Στουρμ Γκρατς 3-0. Θέλτα Βίγκο Ιουβέντους 1-2. Είμαστε στους χρόνους των καθυστερήσεων. Δυνάμο Ζάγκρεπ Άντερλεχτ 0-0. Φερετσβάρος Βικτόρια Πλζέν 2-1. Χόφερχαμ Μπεσίχτας 2-3. Για Αγγελόνια Αραρά 3-1. Μαρσέιγο Ολυμπιακός 0-1. Σπουδαία νίκη του Ολυμπιακού. Ναεμέγγεν Ελεύσκη Σόφιας 1-1. Κερέν Σόφι 2-1. Στο 90 και κάτι δέχτηκε το δεύτερο τέρμα Όφι. Στο 72 λεπτό την ισοφάριση. Από το 10 λεπτό ήταν μπροστά στο σκορ. Στο Conference League Αταλάντα Πάφος 3-1. Μπραν Λίνκολ 2-1. Μπράιτον Ζαλκύρης 4-0. Κοπεχάγη Μπράκα 3-0. Φράιπουρκ Γιάπλονες 3-2. Χέρτς Νόρτσελαντ 1-1. Σεντρουίτεν Αϊμπίρια 2-0. Τβέντε Τουν 1-0. Γιώργος Σαββίδη, καλησπέρα. Είσαι καλά?
2: Μια χαρά.
1: Είχαμε μια εξαιρετική, ένα εξαιρετικό πρώτο μέρος της βραδιάς και ένα λίγο διεφιαλτικό το δεύτερο.
2: Ναι. Εντάξει, ξεκινάς με το πρώτο λεπτό, ειδικά η Πάφος. Ας ξεκινήσω από το τελευταίο και να
1: πάμε... ναι, που είναι και το πιο φρέσκο.
2: ξεκίνησε με το χειρότερο Ιωνό. Δηλαδή, από το πρώτο λεπτό γκολ, ό,τι χειρότερο για μια ομάδα που παίζει εκτός έδρας απέναντι σε μια καλύτερη ομάδα, στην έδρα της, με κόσμο, και δεν έφτανε αυτό στο 18-2-0. Νομίζω ότι εκεί ήταν εξαιρετικά δύσκολο. Ήρθε και ο τραυματισμός του
1: Νταβίτ Λουίς,
2: ο οποίος είναι ο ηγέτης της ομάδας κακά τα ψέματα, και αυτό επηρέασε, εγώ πιστεύω. Και δεν έφτανε μόνο αυτό, στο 44-3-0 αντιλαμβάνεσαι άμα ότι ουσιαστικά αν η Αταλάντα είχε τη διάθεση του πρώτου ημιχρονού, ίσως
1: θα ήταν βαρύτερο το σκορ.
2: Ναι, ίσως να βλέπαμε και διαφορετικό αποτέλεσμα. Απλώς έκανε το δεύτερο ημίχρονο, αλλά δεν έκανε διαχείριση. Η Πάφος προσπάθησε να μην δεχθεί, να μην διασυρθεί ουσιαστικά, διότι το δεύτερο ημίχρονο δεν έπαιξε επιθετικά, ούτε προσπάθησε να μπει στο παιχνίδι με την έννοια να πάει να πάρει έστω μια καλύτερη εικόνα, έστω και μια καλύτερη εικόνα από το παιχνίδι. Προσπάθησε να μην δεχθεί, αλλά να μην διασυρθεί. Το ότι το κατάφερε και σκόραρε, έστω και στο...
1: Κρατά ένα σκορ στη λογική, με βάση τον αντίπαλο που έχεις, έτσι.
2: Ναι, ένα αποτέλεσμα το οποίο δεν είναι ντροπιαστικό. Έπαιξε με την Αταλάντα, σκόραρε, έμεινε στο 3-0 του πρώτου, στο δεύτερο γκολ δεν δέχθηκε γκολ. Είχε εκεί, είπαμε, και τον τραυματισμό του Νταβίτ Λουίς, ο οποίος είναι ηγέτης της ομάδας. Εντάξει, δεν μπορείς να πεις και πολλά πράγματα, διότι το 3-0 του πρώτου ημιχρόνου, Σάββα μου, ήταν τέτοιο που έβλεπες και την Αταλάντα στο δεύτερο ημιχρόνο έκανε τελείως συντήρηση. Τελείως συντήρηση δύναμη. Άρα δεν μπορούμε να πούμε πάρα πολλά πράγματα. Εκείνο που μπορούμε όμως να πούμε όσον αφορά το πρώτο, φάνηκε η ανωτερότητα της Αταλάντας. Εκεί που έπαιζε πάρα πολύ γρήγορα, κάθετα, συνεχές αλλαγές και των κινήσεων και της μπάλας.
1: Διευκόλυνε τα πράγματα για την Αταλάντα τον γκολ στο πρώτο λεπτό και μπλόκαρε τα πράγματα για το Σάπιντο, επίσης το γεγονός ότι δέχτηκε τον γκολ στο πρώτο λεπτό.
2: Εντάξει, ναι. Δεν θα διαφωνήσω. Ήταν ψυχρολουσία. Αλλά το ότι τελειώνει σε ένα ημίχρονο σαν με 3-0, εκεί το πράγμα μιλά από μόνο του. Δηλαδή, ό,τι πούμε, εντέρητο. Ήταν σαφέστατη.
1: Εδώ μια ολόκληρη σύντηση έχανε με 3-0 και δεν μπόρεσε να αντιδράσει. Στην έδρα της, μάλιστα.
2: Ναι. Εντάξει. Σωστό, σωστό.
1: Έτσι είναι.
2: Και μάλιστα η Παρή έκανε την καλύτερη της εμφάνιση. Η φετινή Παρή. Ναι,
1: πάμε στα εξαίρετα.
2: Νομίζω ότι η νίκη αυτή της Ομόνιας, όσον αφορά το ψυχολογικό αποτύπωμα, είναι τεράστιο. Με ποια έννοια? Κερδίζεις Θέλτα, κάνεις μια ιστορική νίκη, πας εκτός στο δεύτερο κολλητό, κάνεις μια εκφαντική νίκη με 3-0. Δύο παιχνίδια έχεις 4 γκολ, 0 πατητικό, έχεις 6 βαθμούς σαν μου, και εάν το δούμε το τι σημαίνει όσον αφορά το ψυχολογικό κομμάτι, είναι το αποτύπωμα τεράστιο. Και είναι, εγώ πιστεύω ότι αυτό το παιχνίδι θα δώσει στην Ομόνοια τέτοια ψυχολογία, τέτοια οδησή, που θα την ακολουθήσει ολόκληρη την χρονιά. Δηλαδή,
1: και μέσα και έξω.
2: Ορίστε.
1: Και μέσα και έξω.
2: Και μέσα και έξω, ναι. Και μέσα και έξω, ναι. Η Ομόνοια έδειξε ότι είναι μια πολύ σοβαρή ομάδα. Πάρα πολύ σοβαρή ομάδα. Με ένα... Και φαίνεται συνεχώς, δηλαδή, ακόμα και σε ευρωπαϊκά παιχνίδια, δύσκολα παιχνίδια, εκεί που θα βάλεις το ποδοσφαιρικό σου αποτύπωμα, και θα φανεί το τι είναι, το βάζει.
1: Ήταν πολύ σοβαρή σήμερα η Ομονία, ο Γιώργος.
2: Πάρα πολύ σοβαρή η Ομονία. Εγώ θεωρώ ότι η Ομονία πραγματικά από αυτό το παιχνίδι θα δούμε μια Ομονία γενικά στο πρωτάθλημα και στην Ευρώπη όσον αφορά την αυτοεπίθεση αλλά και την γενική συμπεριφορά της όσον αφορά τακτικό κομμάτι, ψυχολογικό κομμάτι, ποδοσφαιρικό γενικά. Το management της ομάδας θα είναι τέτοιο που η Ομονία, θα δούμε μια Ομονία που πιστεύω ότι μπορεί να δούμε Ομόνια πέρσινη σε αυτά τα επίπεδα.
1: Και είχαμε και το πρώτο γκολ από τον Μοτνόρ, το οποίο θα τον βοηθήσει αφάνταστα. Η δικιά μου εκτίμηση είναι ότι ο Μοτνόρ ήταν θετικό στοιχείο σε όλα τα παιχνίδια της Ομόνας, ανεξαρτήτως του ότι δεν σκόραρε. Δέχεται μουρμουριτά για το ότι δεν σκόραρε. Όμως ήταν θετικό στοιχείο μες στην ομάδα. Και σήμερα αυτόν τον γκολ, σε ευρωπαϊκό μάλιστα αγώνα, νομίζω ότι θα βοηθήσει σημαντικά.
2: Εγώ πιστεύω, σαν μου, ότι αυτό το παιχνίδι ήταν το καλύτερο παιχνίδι του Μοτνόρ. Όχι επειδή έβαλε γκολ. Επειδή έκανε και άλλες φάσεις, συμμετείχε, έκανε πάρα πολλά ξύπνα τρεξίματα, υποδοχή της
1: μπάλας. Αυτά τα τρεξίματα τα κάνει πάντα, Γιώργο. Απλώς δεν τα προσέχουμε γιατί δεν σκοράρει. Ενώ σήμερα που σκόραρε, τον έχουμε προσέξει περισσότερο.
2: Εντάξει, οκ. Okay. Επειδή όπως βλέπεις εσύ, βλέπω και εγώ τα παιχνιδιά όλα, θεωρώ ότι το σημερινό παιχνίδι, ο Μοτρόρ κάνει το καλύτερο του παιχνίδι. Το ότι σκόραρε θα του δώσει τεράστια ψυχολογία, θα τον απελευθερώσει εντελώς. Είναι μεγάλη υποθέση για έναν επιθετικό να παίζει, να μην βάζει γκολ, αλλά και να χάνει και ευκαιρίες. Και να ακούει το μουρμουριτόν. Είναι ό,τι χειρότερο για έναν ποδοσφαιριστή, η μουρμούρα της εξέδρας. Και ειδικά όταν το εισπράττει, αλλά και το νιώθει ότι ναι, κάτι δεν πάει καλά μαζί μου. Σήμερα, εκτός του γκολ, ήταν σε πάρα πολλές φάσεις και μάλιστα ήταν και ουσιαστικός. Άρα, ναι, εκτός από όλα αυτά κερδίζεις και το Μοτνόρ. Φαίνεται ξεκάθαρα η Ομόνια ότι έχει και βάθος στο ροστέρ και ομάδα και ξεκάθαρα προπονητή, ο οποίος μπορεί να δώσει της ομάδας του ό,τι χρειάζεται πραγματικά. Δηλαδή από πλάνο, τακτική, από ψυχολογία, από rotation, από διαχείριση, από εξοικονόμηση, από μείωση τραυματισμού, δηλαδή

0: οι 6 βαθμοί σε 2 παιχνίδια θεωρώ ότι είναι ένα φοβερά σημαντικό πλεονέκτημα για την
1: ομάδα. Τώρα δεις το πλεονέκτημα. Εδώ 10 ομάδες από τις 36 έχουν πετύχει δεύτερη νίκη. Η Ομόνια είναι στην 6η θέση.
0: Μάλιστα, ναι, το είδα.
1: Δηλαδή
0: το
1: έχει
0: είδα.
1: Πίσω της τη Φερεντσβάρος, τη Λιόν, τη Σάντερλαντ και τον Ολυμπιακό.
0: Δηλαδή είναι όλα, σαν μου είναι το ψυχολογικό κομμάτι, το οικονομικό, ο αντίκτυπος, το βαθμολογικό. Δηλαδή είναι το ότι ασκόραρε ο Μοτνόρ, το ότι ο Μπράουερς δεν αντικαταστάθηκε επάξια από το Μαρτζ. Δηλαδή βλέπεις ότι η ομάδα συμπληρώνει απουσίες ανεξαρτήτως του ποιος είναι και πάλι είναι αυτή που είναι. Έχει το βάθος σαν ομάδα με το ρόστερ της, ο προπονητής το διαχειρίζεται σωστά. Έχει φτάσει σε ένα επίπεδο νομονία που όχι μόνο όλα αυτά που είπαμε, που για μένα το πιο σημαντικό είναι ότι είναι μια σοβαρή επαγγελματική ομάδα.
1: Συμφωνούμε απόλυτα, Γιώργο Σαββίδη.
0: Ναι, ναι.
1: Το λοιπόν, καλό ξημέρωμα.
0: Καλό ξημέρωμα, Σάμου.
1: Να είσαι καλά, Γιώργο Σαββίδη. Πάμε να ακούσουμε τον τερματοφύλακα της ΠΑΦ. Πέρασε δύσκολα απόψε.
2: The first goal influenced the game, conceding a goal so early on in the game. How do you think it?
3: You know, it's always difficult to concede two goals fast in the game. You know, Atalanta is a big team, Champions League team, so they know how to play. If they see the space, if we are doing mistakes, they will shoot the goal. They will shoot on the goal and they will score for sure. But honestly, I think, after these two goals, we try to play a little bit and one more mistake before the halftime. But okay, it can happen. Like I said, it's a very good team, Atalanta. We have material to analyze now, and okay, we need to look for the next match.
2: Με την Μεδούζα μια τεράστια ομάδα επίπεδου Champions League και σίγουρα το να δέχεσαι ενάντια σε τέτοιες ομάδες γρήγορα γκολ, κάνει δύσκολη τη δουλειά σου. Μετά το 2-0 προσπαθήσαμε να παίξουμε λίγο ποδόσφαιρο και εκεί που ίσως τα βρήκαμε λίγο, δεχτήκαμε έναν γκολ πριν το τέλος του ημιχρόνου. Είδες αυτές τις ομάδες όταν κάνεις λάθη θα εκμεταλλευτούν. Σίγουρα προσπαθήσαμε και έχουμε πολλά να αναλύσουμε και να πάρουμε από το σημερινό παιχνίδι για να βελτιωθούμε.
1: Μάλιστα. Αυτά από τον Μαγεύσκη. Μαγέ. Περιμένουμε το Γιαννάκη να δούμε να μπορεί να μας πει από την αίθουσα τύπου. Να μας πεις κανένα τραγούδι.
4: Να σας πω.
1: Άντε, φκάρ την κιθάρα και ξεκίνα. Αλλά φκάλε μου τηλέφωνο το...

0: Εμάγε είναι εκπληκτική η ερμηνεία σου, ρε. Πραγματικά. Προσπαθεί να μιλήσει με το... με τον Γιαννάκη. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τον Νικόλα τον Ιωάννου. Πάμε να ακούσουμε τον Νικόλα τον Ιωάννου. Βγαίνει τώρα σε δηλώσεις στην Σιταβίσου.
1: Μια ομάδα. Ήρθαμε εδώ, όχι να περάσουμε τον χρόνο μας, ήρθαμε εδώ για να προσπαθήσουμε να πάρουμε κάτι θετικό από αυτό το παιχνίδι. Ξέραμε ότι αντιμετωπίσαμε ένα μεγαθύριο, μια ομάδα με μεγάλη ποιότητα, η οποία μπορεί να πάει μέχρι το τέλος σε αυτήν την διοργάνωση. Είπαμε πριν το παιχνίδι να είμαστε πάρα πολύ συγκεντρωμένοι στα πρώτα λεπτά, γιατί ξέραμε θα έμπαιναν δυνατά για να προσπαθήσουν να βάλουν κάποια γκολ και να κάνουν πιο εύκολο το παιχνίδι τους. Μπήκαμε στο μυστικό χώρο, από το πρώτο λεπτό δείχναμε τον γκολ. Εντάξει, συνεχίζουμε, τα παιδιά προσπάθησαν, τα έδωσαν όλα και βλέπουμε τη συνέχεια.
0: Αυτό πρέπει να κάνει η Πάφος, να κοιτάξει τη συνέχεια. Είναι μόλις η πρώτη αγωνιστική του conference, του link face του conference link. Η Ομόνια σε δύο παιχνίδια στην link face του Europa link μετρά δύο νίκες. Είναι εξαιρετικό το ξεκίνημα της Ομόνιας πραγματικά. Είπαμε και νωρίτερα, αυτή τη στιγμή είναι στην έκτη θέση της κατάταξης. Πρώτη η Juventus, δεύτερη η Bayer Leverkusen, τρίτη η Μπενφίκα, τέταρτη η Μπεσίκτας, πέμπτη η Μπόρμουθ, έκτη η Ομόνια. Έβδομη η Φερεντσβάρος, όγδοη η Λιόν, ένατη η Σάντερλαντ και δέκατος ο Ολυμπιακός. Ο Όφι έχει πέσει στην 18η θέση της link face του Europa Link. Επόμενη αγωνιστική, την ερχόμενη Πέμπτη, την άλλη Πέμπτη, τρίτη αγωνιστική για το Europa Link, Ομόνια Μπενφίκα στις 10 το βράδυ στο Γασιπί. Και δεύτερη αγωνιστική για το Conference Link στις 7.45 στο Αλφαμέγα Πάφος FC Ρίγα Λετωνίας. Παιχνίδι που μπορεί να το παλέψει η Πάφος και να ρεφάρει, έτσι, να ξαναμπεί σε μια καλύτερη τροχιά απαιτήσεων στη link face του Conference Link. Νομίζω ότι εδώ ολοκληρώσαμε. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν μαζί μας. Ευχαριστώ τον Μάκε και για τις μουσικές επιλογές μας και που μας τραγουδήσει ο ίδιος το τελευταίο. Λοιπόν, προσεκτικά στο δρόμο όσοι οδηγείτε τέτοιες ώρες, προσεκτικά όσοι θα οδηγήσετε στην συνέχεια, αν και βλέπω βγαίνει ο Νταβίτ Λουίς, να τον ακούσουμε και τον Νταβίτ Λουίς και μετά να φύγουμε, να ακούσουμε την ερώτηση που θα μεταφράσει.
2: Today, if you can tell us what happened and you had to get subbed off.
3: Yeah, I had an injury in my hamstring. I felt a bit, so that's why I came out. About the game, is a high level game. So if you zip you 1 second, so this is what will happen. So I think we have to take this as a lesson. We have to improve ourselves to be ready for the next games.
4: Ένιωσα μια ενόχληση και πρέπει να βγω όσον αφορά το παιχνίδι, ψηλό το επίπεδο, έτσι είναι αυτά τα παιχνίδια. Πρέπει να πάρουμε μαθήματα, να προσιλωθούμε και να εμφανιστούμε καλύτερα στα επόμενα παιχνίδια.
0: Μάλιστα. Αυτά από τον Ντάβιντ Λουίς. Οπότε φεύγουμε κι εμείς. Αύριο πρωί-πρωί θα είναι μαζί σας ο Γιώργος Ολογίδης με την παρέα του. Εμείς θα τα ξαναπούμε Σάββατο πρωί με την εκπομπή Αθλητισμός και Πολιτισμός. Έχουμε εξαιρετικές διαδρομές στην ιστορία και θέματα και τραγούδια. Και από ποδοσφαιρικής πλευράς το Σάββατο το απόγευμα με την εκπομπή Πάμε Γήπεδο, είναι τα παιχνίδια της έκτης αγωνιστικής, αρχίζει η έκτη αγωνιστική. Να θυμίσουμε και εδώ τα παιχνίδια το Σάββατο στις 6, Κρασάβα Ενίκ Αρμιώδης

0: και στις 7 Απόλλωνες Σαλαμίνα, την Κυριακή στις 6 Ομόνια Ραδίπου ΑΕΛ, Ομόνια 21 Δυσμαγείο Ανόρθωση και Άρης ΑΕΚ στις 7 τα δύο τελευταία παιχνίδια, και ολοκληρώνεται η έκτη αγωνιστική με δύο σπουδαία παιχνίδια που θα γίνουν τη Δευτέρα στις 6 ώρα Πάφος FC ΑΠΟΕΛ και στις 7 Ομόνια Ολυμπιακός. Φίλες και φίλοι, καλό ξημέρωμα.
1: Την εκπομπή Πάμε Ευρώπη φέρνουν κοντά σας η Αλουμίλ, η X-Cars και η Venico Gendain.
2: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21 Plus, παίξε υπεύθυνα.
3: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάνε τον αλλαγή.
4: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
3: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει το περιτερά, τη ιδιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
5: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Η Winsport FM 94,6.
7: Το 14 στο πέναλτι για τον Παναθηναϊκό. Γκολ 1-0. Στη δεξιά γωνιά ο Γιούρκας, αριστερά η μπάλα. Ανοίγει το σκόρ ο Παναθηναϊκός. Πιο καλό πέναλτι αυτό με το σέλι 4.
8: Παναθηναϊκός μπόρατσε 1-0.
7: Φαντρόγγελεν, επιμένει ο Παναθηναϊκός. Αριστερά στον Αντίνο. Φέρνει την μπάλα στο αριστερό. Γύρισμα του Αντίνο μέσα στην περιοχή. Το σουτ γκολ 2-0.
8: Γκολ, ωραίο γκολ.
7: Κάγκουα, το ψάχνει ο Παναθηναϊκός. Το βρίσκει στο 70. Από την επιμονή των παικτών του Παναθηναϊκού. Προηγουμένως λέγαμε ότι δεν σούδαρε κανένας. Τώρα σούδαρε ο Κάγκουα. Ο Αντίνο από αριστερά έκανε την ενέργεια. Συρτό γύρισμα με το αριστερό. Κάγκουα με το αριστερό. Συρτό σουτ από κοντινή απόσταση. Στα δίχτυα Παναθηναϊκός Μπόρατς 2-0. Λήξε αγώνα λοιπόν. Παναθηναϊκός Μπόρατς 2-1. Ο Παναθηναϊκός ξεκινάει τη league phase του Κόφερες με νίκη.
6: bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
9: Εκτέλεση για το κόρνερ, τσικίνιο, κεφαλιά και γκολ! Γκολ για τον Ολυμπιακό στην πρωτεπίδευση! Γκολ!

0: Ολυμπιακού πανηγυρίζουν, αδειάζει το γήπεδο, αδειάζει το βελοτρόμ και ο Ολυμπιακός κάνει το 2-2 και ξεκινάει ιδανικά το Europa League.
1: Χαίρετε, χαίρετε, εδώ είμαστε. Μπηγούνι προεφέμεν 4,6. After review, θα έχουμε τα πάντα, θα έχουμε σχόλια, θα έχουμε και γραμμές. Αλλά προς το παρόν πάμε Γαλλία, πάμε Μασσαλία και στον Ηρακλή Αντίπα, ο οποίος έχει ποδοσφαιριστεί δίπλα του. Έλα, Ηρακλή.
2: Ναι, σε λίγο θα έχουμε εδώ δήλωση του Παναγιώτη Ρέτσου, του αρχηγού του Ολυμπιακού. Να είμαστε έτοιμοι.
3: Έχουμε περιμένουμε για να συγκεντρώσουμε το Παναγιώτη Ρέτσου. Θα μια ακόμη συγκλονιστική εμφάνιση που λέγαμε και στις τον ακούμε.
2: Τον ακούμε.
3: Είστε έτοιμοι και πολύ και ξεκινάμε. Συγκλονιστική.
2: Ένα τεράστιο διπλό, άλλη μια ευρωπαϊκή νίκη με το κάτι παραπάνω από όλους τους παιχτές. Πώς το είστε εσείς?
4: Καταρχάς να πω συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά, σε όλη την ομάδα γενικά. Όποιοι μπόρεσαν να μας ακολουθήσουν σε αυτό το γήπεδο. Ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι, ένα απαιτητικό παιχνίδι ενάντια μιας πάρα πολύ καλής ομάδας, ιστορικής ομάδας. Αλλά θεωρώ ότι έκαναμε ένα πολύ καλό παιχνίδι. Είχαμε επίσης πολύ καλή μέρα και τον Στέφαν. Οπότε είμαστε χαρούμενοι και τώρα απλώς πρέπει να προετοιμαστούμε για το παιχνίδι του πρωταθλήματος.
3: Με νίκη επί τη Σπάρτα, ο Ολυμπιακός δεν πλένει απλά σε φάση πρόκρισης, στην ενδιάμεση, αλλά απλά θα έχει αυξήσει πολύ τις πιθανότητες για να επαναλάβετε αυτό που είχατε κάνει πριν 2 χρόνια. Όταν βγήκατε στην πρώτη οχτάδα, 7η τότε, για να περάσετε κατευθείαν στην επόμενη φάση που έχει στην ενδιάμεση.
4: Ναι, σίγουρα είναι ένας στόχος. Από εκεί πέρα όμως θέλουμε να βελτιωθούμε σαν ομάδα, σαν σύνολο. Θεωρώ ότι δείχνουμε κάποια από τις σκέψεις και από το πλάνο που έχει ο προπονητής για αυτή την ομάδα. Προσαρμοζόμαστε, βελτιωνόμαστε, είναι ένα καινούργιο σύστημα όπως είπα και προηγουμένως και θεωρώ ότι ανταποκρινόμαστε πάρα πολύ καλά και παιχνίδι με παιχνίδι θεωρώ ότι θα είμαστε ακόμα καλύτεροι.
2: Παναγιώτη, για να δώσω μια συνέχεια στην ερώτηση του Μπάμπη. Ολυμπιακός πήρε το conference. Την επόμενη χρονιά τερμάτισε στην πρώτη οχτάδα του Europa League. Προκρίθηκε από το Champions League. Τώρα ξανά έχει ξεκινήσει με 2 νίκες. Έχει φτιάξει ένα διαφορετικό μέταλλο η ομάδα πια στην Ευρώπη.
4: Έχει ανέκαθεν ο Ολυμπιακός στην Ευρώπη. Έχει κάνει τεράστια αποτελέσματα. Με πάρα πολλά που τα θυμάμαι αυτή τη στιγμή. Εντάξει. Σίγουρα υπάρχουν περισσότερες απαιτήσεις. Δηλαδή το καταλαβαίνω και από την ομάδα και από παίκτες οι οποίοι είμαστε ήδη 4 χρόνια σε αυτήν την ομάδα που καταλαβαίνουν τη διαφορά. Δηλαδή τώρα κλείδωσε με τη Μασέη και είμαστε πολύ χαρούμενοι, αλλά είναι σαν να είναι κάτι το οποίο μπορεί να το περιμέναμε κιόλας. Χωρίς να θέλω να υποτιμήσω, ναι, είναι τεράστια ομάδα. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Σίγουρα πρέπει να προετοιμαστούμε αυτές τις 2 μέρες γιατί έχουμε ένα απαιτητικό παιχνίδι και στο Αγρίνιο, ένα ταξίδι ακόμα. Οπότε, εντάξει, θα πολλά λόγια τώρα. Να συνεχίσουμε. Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά και στα παιδιά που δεν έπαιξαν γιατί και αυτοί με τη στήριξή τους είδαμε 90 λεπτά, σηκώνουν από τον πάγκο, μας στήριζαν, βοηθούσαν όπου μπορούσαν και τους ευχαριστούμε.
3: Ήταν κάτι παραπάνω και για τον κόσμο που δεν ήταν στο βελοδρόμιο που είχε αυτή την ταλαιπωρία, όσοι ήρθαν στη Μασσαλία ή και όσοι έμειναν τελικά στην πατρίδα και δεν μπορούσαν να έρθουν.
4: Αυτό το παιχνίδι για αυτήν εκεί είναι και για αυτούς, εννοείται. Για όλους τους ανθρώπους που δεν κατάφεραν να μπουν στο γήπεδο. Με την αστυνομία τώρα, τη αστυνομία του ΒΕΦΑ δεν ξέρω, δεν γνωρίζω 100%. Είναι και για αυτούς και θα τους έλαβαν πάρα πολύ στο πλευρό μας, αλλά δείξαμε ότι είμαστε η ομάδα η οποία μπορεί οπουδήποτε, οποιαδήποτε στιγμή και προφανώς αν τους είχαμε δίπλα μας θα ήταν ακόμα καλύτερα.
2: Ακούσατε τον αρχηγό του Ολυμπιακού, τον Παναγιώτη Ρέτσο. Ό,τι άλλο υπάρχει, θα ξαναβγώ να σας δώσω.
1: Ναι, Ηρακλή, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ακούσαμε λοιπόν τον Παναγιώτη Ρέτσο και μπαίνουμε σιγά-σιγά στην κανονική ροή. Βασικά, η κανονική ροή θα είναι με τον κόσμο. Προς το παρόν θα έχουμε σχόλια. Έχω δίπλα μου Μπάμπη Τσιμπίδα. Έχω δίπλα μου Γιώργο Στασινόπουλο. Θα έχω σε λίγο και Νίκο Ράλη, Μάνος Μισουράκης. Είναι και ο Παναγιώτης Ρήλος στη ρύθμιση του ήχου. Κόσμο μια όλη συνοργάνωση παραγωγής. Για αυτή την πάρα πολύ ωραία βραδιά. Θα μπορούσε να είναι και εξαιρετική αν έχει νικήσει και Όφη. Έχασε με ανατροπή στην Ρεν. Πολύ ωραία βραδιά και λόγω βαθμολογίας που είναι πλέον η Ελλάδα. 10η θέση. Πώς την είδατε, εσείς?
5: Ναι. Πολύ ωραία και ακόμα και ο Όφη που το χάνει το μάτς στο 90 είναι ωραία εικόνα του, είναι μαχητικός, παίζει απέναντι σε μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Ανεβαίνουν επίπεδο οι ελληνικές ομάδες, ακόμα και η ΑΕΚ χθες το πάλεψε, βλέπουμε ότι αλλάζει η εικόνα το ελληνικό ποδόσφαιρο, περισσότερο το υποτιμάμε εμείς εσωτερικά.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Και χρόνο με το χρόνο κιόλας ανεβαίνει.
5: Ναι.
1: Λοιπόν, πάμε ένα σχολιάκι τώρα. Πάμε καταρχάς χρονικά να τα πάρουμε. Παναθηναϊκό πρώτα από Μπάμπη.
6: Νομίζω ότι ήταν ένα παιχνίδι που ο Παναθηναϊκός μπήκε ακόμα επηρεασμένος από το μάτς της Κυριακής. Θα συμφωνήσω σε αυτό που ανέφερε πριν ο Βάιος, ότι ο Νίστρουπ έκανε τελικά μικρότερο rotation από το αναμενόμενο, γιατί ήθελε στην ενδεκάδα του να δώσει ρυθμό. Οι μόνες του δύο αλλαγές ήταν ο Κάγκουα και ο Ντέσσερς. Ο Παναθηναϊκός δεν ήταν εξίσου εντυπωσιακός όπως ήταν με τον ΠΑΟΚ, όπως ήταν με τον Πανετολικό, δηλαδή σε προηγούμενα εντός έδρας παιχνίδια του. Ήταν όμως κυριαρχικός, μπορούσε να πάρει περισσότερα γκολ, δηλαδή τα δύο είναι λίγα με βάση ευκαιρίες που δημιούργησε. Αλλά από την άλλη ήρθε στο τέλος αυτό το γκολ της Μπόρατς και λίγο ξερισέβαλε το ΆΚΑ σε μια ανησυχία. Ξυπνώντας
1: και κάποιες μνήμες νομίζω από τα προκριματικά.
6: Ναι, από τα προκριματικά με τη Χράντετς και με την Τσεσεκά, ναι. Ειδικά με τη Χράντετς που είχε εκείνο το 2-0 και ισοφαρίστηκε στο 89 και στις καθυστερήσεις. Νομίζω ότι δεν έχει πάρα πολλά πράγματα να κρατήσει σε επίπεδο παιχνιδιού ο Παναθηναϊκός. Έχει πολύ μεγαλύτερες δυνατότητες και να κάνει πολύ καλύτερα παιχνίδια από το σημερινό. Αλλά έβγαλε μια πρώτη αντίδραση και κυρίως. Θα σταθώ στον Ουναή, γιατί όταν αυτός ο παίχτης είναι σε μέρες όπως η σημερινή, όλα τα πράγματα γίνονται πιο απλά και όλοι οι συμπαίκτες του τον ψάχνουν. Και άλλοι παίκτες έπαιξαν καλά και το χρειαζόντουσαν, αλλά νομίζω ότι ο Μαροκινός δικαίως είναι το σημείο αναφοράς στον απόψινο Παναθηναϊκό.
1: Να σταθώ λίγο εγώ στο Κάγκουα. Και επειδή έδειξε ότι ήταν αυτό που έλειπε λίγο περισσότερο και στο Καρασκάκης, νομίζω. Και όχι μόνο για τον γκολ και για τις ανακρίσεις.
6: Ναι. Okay, αυτό είναι τα χαρακτηριστικά του τέτοια. Εγώ θα πω βέβαια ότι περισσότερο ήταν η συγκέντρωση που δεν είχαν οι παίκτες στο Καρεσκάκη, η πολεμική διάθεση που δεν είχαν στο Καρεσκάκη σε σχέση με την απόδοσή τους ή σε τακτική ή σε οτιδήποτε άλλο. Και ο Κάγκουα ήταν καλός. Ο Ντεφράι για άλλη μια φορά δείχνει πως παίζεται η θέση του. Ο Κυριακόπουλος έκανε καλό παιχνίδι και το χρειαζόταν, γιατί αντίθετα και αυτός δεν ήταν εξίσου καλός, ναι, στο φάλιρο. Γενικά υπήρξαν παίκτες που σήμερα είχαν ανάγκη, ή ο Καμαρά που είχαν ανάγκη από μια καλή εμφάνιση και τη βρήκαν σε επίπεδο ψυχολογίας.
1: Μπάμπη, τεράστιο διπλό, στη Μασσαλία. Για πολλούς λόγους κιόλας.
5: Τεράστιο διπλό. Συζητάγαμε πριν αρχίσουν τότε με τις εθνικές ομάδες και λέγαμε ότι ο Ολυμπιακός θα είναι ένα ερωτηματικό, δεν ξέρουμε τι μας περιμένει, δεν ξέρουμε τι θα δούμε. Εάν μας έλεγε κάποιος ότι θα ξεκινήσει με νίκη επί του Παναθηναϊκού και διπλό στη Μασσαλία, δεν νομίζω ότι θα τον περνάγαμε για τρελό. Είναι μια πάρα πολύ μεγάλη νίκη για τον Ολυμπιακό για πάρα πολλούς λόγους. Δίνει μια συνέχεια στην επιτυχία του ντέρμπι, δίνει μια συνέχεια στην καλή του εικόνα. Κατάφερε να κρατήσει για ένα πολύ μεγάλο διάστημα το ρυθμό σε χαμηλό τέμπο, να ελέγξει το παιχνίδι. Όταν η Μαρσέη ανέβασε στροφές, ο Ολυμπιακός είχε σε πολύ καλή βραδιά ξανά τον αρχηγό του, τον Παναγιώτη Ρέτσο, που έχει κάνει ακόμα ένα συγκλονιστικό παιχνίδι. Και φυσικά τον Ορτέγκα με σπουδές αποκρούσεις, τον έχει κρατήσει όρθιο σε δύσκολες στιγμές. Έχει κυριαρχήσει, έχουν κάνει μάλλον σπουδαίο μάτς η χαφ του, ο Πουέρτα με τον Έσε, ο οποίος παίρνει τη θέση του Φρόιλερ, που είναι ένας παίκτης που επί Ιμανόλ φαίνεται

0: εικόνα μιας ομάδας ήρεμης στο γήπεδο, δουλεμένη αρκετά στις στατικές φάσεις, και είναι λογικό αυτή την εποχή ο προπονητής του να έχει ρίξει πολύ βάρος εκεί για να πάρει τα γκολ, γνωρίζοντας ότι είναι δύσκολο να αρχίσει να ρολάρει και να βρει αυτοματισμούς. Παίρνει άλλο ένα παιχνίδι με 1-0, γλυκό 1-0, ναι, για τον Ολυμπιακό.
1: Ξεχίζεται,
0: τρίτο συνεχόμενο. Η ουσία είναι αυτή που μετράει. Έχει τώρα άλλο ένα μάτς πολύ σημαντικό με την Σπάρτα Πράγας για το Europa League. Και εάν πάρει τη νίκη και εκεί, θα είναι εξάποντο. Θα είναι οι τρεις βαθμοί για τον Ολυμπιακό και η νίκη επί μιας τσεχικής ομάδας.
1: Σωστά. Λοιπόν, θα τα ζητήσουμε όλα αυτά και με τον κόσμο. Καταρχάς όμως με τους καλούς συναδέλφους. Ξεκινούμε με Γιώργο Τσανάκα. Έλα Γιώργο, πώς είσαι?
2: Γεια σας, τι κάνετε?
1: Καλά είμαστε εδώ.
2: Λοιπόν, εδώ λίγο αλγουαθήλ ακούγα.
1: Για μετέφερε μας λίγο.
2: Στον Αντένα. Εντάξει, το αφιέρωσε και στον κόσμο που δεν ήταν, που δεν είχε βρεθεί στο γήπεδο, λέγοντας ότι τους έδωσε και ένα κίνητρο αυτή η έξτρα παγόρευση όλη την ομάδα. Και φυσικά ότι δουλέψαν πολύ και για το συγκεκριμένο μάτι, για το προηγούμενο, και ότι είναι όλοι πολύ χαρούμενοι για αυτή τη νίκη, αλλά δεν έχουν να κάνουν κάτι άλλο παρά μόνο να συνεχίσουν να δουλεύουν για τη συνέχεια. Και έχει δίκιο σε αυτό που λέει τελευταίο, έτσι, γιατί μπορεί να πέρασαν δύο πολύ δύσκολα παιχνίδια, αλλά το τρίτο στη σειρά αυτό με τον Πανετολικό είναι και το πιο δύσκολο, λόγω και της μεγάλης κόπωσης που θα υπάρχει πλέον. Έτσι, είναι όλα αυτά κάτι που πρέπει να τα διαχειριστούν πλέον οι Ερυθρόλευτοι και ο Εμανόλ, αλλά από αύριο. Γιατί από σήμερα, από τις 15 Οκτωβρίου, από χθες να το πούμε καλύτερα, ο Ολυμπιακός νομίζω ότι μπορεί να νιώθει πολύ πιο άνετος με αυτό το 2-2 που έχει κάνει, περνώντας και από μια έδρα που δύσκολα περνάς, όπως το Βελοντρόμο. Ο Ολυμπιακός μπορεί να έχει κάνει ένα πάρα πολύ μεγάλο βήμα για να εξασφαλίσει την 24η, αλλά και να είναι και να γλυκοκοιτάζει και την 8η. Την άλλη εβδομάδα, σε μια εβδομάδα που σήμερα θα έχει τελειώσει και το μάθημα της Σπάρτα Πράγας, νομίζω αν ο Ολυμπιακός έχει κάνει το 3-3, σίγουρα θα γλυκοκοιτάζει. Τώρα για το σημερινό παιχνίδι, για ακόμα έναν αγώνα είδαμε τον Ολυμπιακό να είναι πάρα πολύ compact. Φαίνεται ότι έχει δώσει μεγάλο βάρος σε Μανόλ στο ξεκίνημά του και στην ανασταλτική λειτουργία, και το πόσο ο Ολυμπιακός θα έχει μικρές αποστάσεις, αλλά και το πόσο πνευματικά έτοιμη θα είναι η ομάδα. Δεν είναι τυχαίο δηλαδή το πώς αντεπεξήλθε ο Ολυμπιακός στα μικρά διαστήματα που υπέφερε στο Βελοντρόμ. Μιλάω κυρίως για το διάστημα εκεί στο 22 με 35 και στο 55 με 60 που δέχτηκε έντονη πίεση και προσπάθησε να ανεβάσει πολύ το ρυθμό η Μαρσέη. Αλλά κατάφερε ο Ολυμπιακός να ελέγξει το τέμπο, τη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα, να πάει το παιχνίδι εκεί που ήθελε, και φαινόταν ότι ήξερε ότι θα βρει ένα γκολ. Μπορεί στο πρώτο ημίχρονο να μην έχει κάνει καμιά φοβερή και τρομερή εμφάνιση. Δεν έχει δεχθεί ιδιαίτερες φάσεις, όπως και στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα έχει δεχθεί κάποιες λίγες, αλλά νομίζω η ανασταλτική λειτουργία, το δίδυμο Χαστόπερ που έχει, που είναι ένα από τα καλύτερα στη διοργάνωση, έτσι, πραγματικά ο Ρέτσον Πιρόλα είναι ακόμη μια φορά καταπληκτική. Ο Ορτέγκα επίσης, όπου τη χρειάστηκε, εξαιρετικός, αλλά ακόμα και στην επίθεση, συσταγωγικά, όταν χρειάστηκε, είναι ενδεικτικό το πώς μπορεί να σπάσει το pressing του αντιπάλου με την ικανότητά του με τα πόδια, και το πώς μπορεί να φτιάξει και επιθέσεις από πίσω ο Ολυμπιακός με τον Γερμανό πορτιέ. Δεν υπολόγιζαν σίγουρα οι Μασαλοί, που για αυτούς ήταν ένα πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι, ένα από τα μάτς της χρονιάς, δεν υπολόγιζαν σίγουρα στον Σαντιάγκο Έσε, τον άνθρωπο των μεγάλων στιγμών. Είναι ένα και ένα τα γκολ που έχει βάλει στην Ευρώπη. Και φυσικά μην ξεχνάμε ότι είναι και ο άνθρωπος που έχει σερβίρει στον Ελκάμπι το conference και στον Ολυμπιακό το conference. Είναι πραγματικά όλες οι στιγμές στην Ευρώπη έχουν συνδυαστεί με τις μεγαλύτερες του Ολυμπιακού. Γενικότερα ο Ολυμπιακός βασίστηκε πολύ στον άξονα, λειτουργήσε εξαιρετικά ο άξονας του, οδήγησε αρκετά το παιχνίδι στα φτερά και το πήγε η Μαρσέη λίγο στις προσωπικές μονομαχίες, λίγο στην αθλητικότητά της, χωρίς όμως να δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα στον Ολυμπιακό. Είναι σημαντικό αυτή τη στιγμή να έρχονται αυτές οι νίκες, έστω και με 1-0, γιατί η ομάδα χτίζει ψυχολογία, παίρνει ρυθμό. Βλέπουμε ότι ο προπονητής δεν ρισκάρει να αλλάξει παίχτες όπως ο Πουέρτα, έτσι, μέσα στο παιχνίδι που ήταν πάρα πολύ καλός, αλλά για να βάλει έναν άνθρωπο που θα το παγώσει, όπως ο Ρέμο Φρόιλερ. Και συνολικά ο Ολυμπιακός για ακόμη ένα μάτς παίρνει πάρα πολύ καλό βαθμό, παιδιά, και φυσικά ένα πάρα πολύ σημαντικό τρίποντο που μπορεί να τον κάνει να αισιοδοξεί ακόμη περισσότερο για τη συνέχεια. Αυτό λέγαμε από την αρχή που ήρθε ο Μανόλ. Κάθε νίκη είναι κερδισμένος χρόνος, γιατί χρόνος δεν υπάρχει, πόσο μάλλον δεν είναι στον Ολυμπιακό. χρόνος δεν υπάρχει, αλλά διαρκώς ο ίδιος και η ομάδα του κερδίζουν.

0: γιατί είναι μια καινούργια ομάδα. Και όσο περνάει ο καιρός, παιδιά, θα βλέπουμε και περισσότερα, νομίζω, και στο μεσοεπιθετικό και στο δημιουργικό κομμάτι. Σήμερα, κλείνοντας, 5 δευτερόλεπτα, αν είχε καλύτερες επιλογές ο παίκτης του Ολυμπιακού στο δεύτερο του γηπέδου και ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, νομίζω θα μπορούσε να έχει δείξει με ένα μεγαλύτερο σκορ από το Βελοδρόμο. Αλλά και το 1-0 είναι πάρα πολύ καλό.
1: Γιώργο, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά,
1: σε ευχαριστούμε. Λοιπόν, πάμε ένα μικρό break και επιστρέφουμε το σχολείο.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Έχετε δει τι παίζει στο app της BWIN? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. BWIN.

0: μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στη...

0: Λοιπόν, Ολυμπιακός 2-2, ισοβαθμία με 6 βαθμούς, μάλιστα 9, 10 το σύνολο.
1: Μάλιστα 9, δεν έχω δει.
0: 10 το σύνολο, ναι. Έχουν από 6. Εντάξει, αυτό είναι και η Ομόνοια το μεταξύ που έχει κάνει το 2-2. Σήμερα είναι 3-0 την Τζέλια. Απ' την άλλη, εντάξει, ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε με το δεξί. Αρκετές ομάδες έχουν από 3 βαθμούς. Ο Όφη είναι στους 3 πόντους, 18ος. 18ος ο Όφη. Λοιπόν, περιμένουμε το επόμενο σχόλιο. Θα ανοίξουμε και τις γραμμούλες πιο μετά. Να σας πω εγώ. Πάμε. Λοιπόν, Μιχάλης Σόγος στην παρέα μας. Έλα, Μιχάλη.
2: Χαίρετε, χαίρετε, κύριε.
3: Καλησπέρα, Μιχάλη.
1: Καλησπέρα, Μιχάλη.
2: Τα λέω εν συντομία για να μπορέσουν να μιλήσουν όλοι. Ήταν μια αναμενόμενη νίκη του Παναθηναϊκού, ξεκινάω χρονικά, η οποία θα πρέπει να είναι περίπατος και κοντεύσει να γίνει τρέλε. Αλλά τέλος πάντων η νίκη ήρθε. Ένα μάτι θα μπορούσε να τελειώσει 3-4-0, τέλειωσε 2-1. Υπάρχουν κομμάτια του παιχνιδιού του Παναθηναϊκού που είναι ευχάριστα μαντάτα, που δείχνουν ότι είναι στη φάση που ήταν πριν τη διακοπή και ότι ενδεχομένως το μάτι με τον Ολυμπιακό ήταν μια κακή παρένθεση. Φτάσαμε στο σημείο όφη να μας στεναχωρεί που έχασε στο 90 από μία από τις δύο καλύτερες ομάδες αυτή τη στιγμή στο γαλλικό ποδόσφαιρο, οι τρεις. Και επίσης η Παρίσι Σεντερμέν, προφανώς είναι η καλύτερη ομάδα στο γαλλικό ποδόσφαιρο, μαζί με την Μονακό είναι και η Ρεν. Μια ομάδα με πολλή ποιότητα, με πολύ ταλέντο. Όφη την έφτασε στα όρια τη. Δεν λέω ότι είναι άδικο το αποτέλεσμα. Δίκαιο είναι το αποτέλεσμα βάσει την εικόνα του μάτια να κερδίσει η Ρεν. Αλλά όταν όφη έχει φτάσει μέχρι το 90 και το έχει στο 1-1, ελπίζει ότι θα το κάνει το μίνι θαύμα. Γιατί ολόκληρο θαύμα θα ήταν αν καταφέρει και να κερδίσει. Που κέρδιζε μέχρι τα βαθιά κεράματα του παιχνιδιού, μέχρι το 75-76. Τέλος πάντων, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα, σίγουρα στεναχωρεί τους παίκτες του Όφη και τον προπονητή τους και τους φίλους του, όλους μας. Ήταν μια ακόμη απόδειξη ότι ο Όφη δικαίως είναι εκεί που είναι και είναι απόλυτος ανταγωνιστικός. Για τον Ολυμπιακό είναι μια πολύ μεγάλη νίκη και είναι μια νίκη που έρχεται και με βελτίωση στην απόδοσή του σε σχέση με το μάθημα του Παναθηναϊκού. Πάλι τα ίδια συστατικά ήταν τα βασικά, δηλαδή το πάθος, μεγάλη διάθεση, το καλό pressing, ότι μάλλον ο Ολυμπιακός έχει πρίκα από το Μεντιλίμπαρ μια εξαιρετική φυσική κατάσταση. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και πολύ βοηθητικό για τον νέο προπονητή. Ήταν φανερό ότι όσο πηγαίναμε προς το τέλος του μάτς, αυτή που έμεινε από την άμυνα ήταν η Μαρσέιγ και όχι ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός που ήταν και πιο καλός στο δημιουργικό κομμάτι του παιχνιδιού από ό,τι ήταν με τον Παναθηναϊκό. Προφανώς είναι το κομμάτι του παιχνιδιού στο οποίο πιέστηκε πάρα πολύ, αλλά σε γενικές γραμμές ήταν πάρα πολύ πιστικός, πάρα πολύ καλός και πήρε μια νίκη που δεν τον κάνει φαβορή για την οκτάδα. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε για αυτό ακόμη, αλλά σίγουρα τον βάζει στην τροχιά της οκτάδας. Ο Δε Ρέτσος σε ένα ακόμη μάτς έκανε masterclass για το πώς παίζει τη θέση του κεντρικού αμυντικού. Είναι σελυνιασμένος ο Παναγιώτης Ρέτσος. Κάνει απίθανα παιχνίδια, πια και στο δημιουργικό κομμάτι του παιχνιδιού. Ο τρόπος με τον οποίο παίζει το build-up του Μανώλου Αφίλου ο Ρέτσος αφήνει ότι πολύ καλές τοποθετήσεις του, είναι υποδειγματικός. Και βέβαια είναι μια βραδιά που μας στέλνει στη δέκατη θέση. Μια δέκατη θέση που νομίζω είναι πια στο χέρι μας να την κρατήσουμε την φετινή σεζόν και να εξασφαλίσουμε δεδομένη συμμετοχή από το 28 και μετά στην Πρωταθλήτρια Ελλάδας, ό,τι και αν είναι αυτή, στη Λίγκ Φέιση Τσάμπιονς.
0: Και Μιχάλη, αυτή ήταν η αγωνιστική που ήταν και η πιο δύσκολη σχέση με τα παιχνίδια που είχαν αντίπαλοι μας και τα δικά μας, επειδή είχαμε και δύσκολες αποστολές αυτήν την εβδομάδα. Δηλαδή και η Μασσαλία και η Ρεν, εντάξει, που δεν πήραμε τελικά κάτι. Ήταν μια δύσκολη.
2: Οι δύο νίκες είναι μια καλή συγκομιδή. Θα μπορούσαμε να έχουμε πάρει και κάτι παραπάνω, είτε από την ΑΕΚ, μια ισοπαλία, είτε από τον Όφη επίσης μια ισοπαλία. Αλλά νομίζω ότι είναι στο χέρι μας. Νομίζω ότι είναι δεδομένη η συνέχεια στη οργάνωση για τον Ολυμπιακό και για τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή θα πάνε στα νοκάουτ. Τώρα, αν θα πάνε απευθείας στις 16, αν θα πάνε στην ενδιάμεση φάση, θα πάνε στην νεότητα. Αλλά νομίζω ότι θα πάνε εκεί. Οπότε, αν τα καταφέρει και η ΑΕΚ, και βρεθεί μέσα στην 24, αν τα καταφέρει και όφη. Είμαστε ασυζητήτη 10η θέση, αλλά νομίζω ότι έτσι κι αλλιώς, ακόμα και αν δεν στείλουμε 4 ομάδες στα νοκάουτ και θέλουμε 3, οι 2, αν και να κάνουν και κάποια καλά αποτελέσματα ακόμη, θα είμαστε στην πρώτη δεκάδα όταν θα ολοκληρωθεί η σεζόν.
0: Ωραία, Μιχάλη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό σου βράδυ.
2: Καλή συνέχεια, παιδιά.
0: Να είσαι καλά, λοιπόν, και προχωράμε με Παντελή Διαμαντόπουλο να μας δώσει το δικό του πρόσημο για αυτή την ελληνική βραδιά. Έλα, Παντελή, χαίρετε.
1: Γεια σου, παιδιά. Γεια σου.
3: Καλησπέρα, Παντελή.
4: Καλησπέρα, Παντελή.
1: Δεν θέλω να φάμε χρόνο για να προλάβουν τα πάντα. Να το πάρω λίγο από εκεί που το αφήσατε με τον Μιχάλη. Μόνο την ΑΕΚ λίγο μπορούμε να μαλώσουμε. Τον Όφη δεν μπορούμε να τον μαλώσουμε, γιατί δεν ξέρω όσοι μας ακούνε εσείς πόσοι περίμεναν ότι θα μπορούσε να πάρει θετικό αποτέλεσμα για να ξεκινήσουμε από την ανάποδη. Ο Ολυμπιακός και όχι, έπαιζαν με δύο ομάδες οι οποίες έχουν αντίθετη αυτή τη στιγμή πορεία στη Γαλλία. Η Γαλλία είναι πολύ καλή ομάδα, πολύ πιεστική. Και μάλιστα, δεν ξέρω αν το είπατε, μετά από δύο αγωνιστικές, εκεί που πήγε όφη θα πάει ο Ολυμπιακός. Έχει αρένει Ολυμπιακός.
0: Σωστά.
1: Σε δύο αγωνιστικές.
0: Κάναμε και σκάουτινγκ.
1: Οπότε θα τους ξαναδούμε τους Γάλλους, οι οποίοι είναι διαβολεμένη ομάδα. Τέλος πάντων, να ξεκινήσουμε τον Ολυμπιακό. Ρέτσος, ναι, Ορτέγκα, ναι. Κοντά στο Ρέτσο συνεχίζει να δένει και να πηγαίνει πάρα πολύ καλά και ο Πιερόλα. Και φυσικά ο ΕΣΕ σε ένα διάστημα που προβάλλονταν δικαιολογημένα όπου έρθαν με το Φρόιλερ και άρχισαν να γράφονται και διάφορα κομμάτια για που είναι ο ΕΣΕ και πώς θα παίξει ο ΕΣΕ και τι θα κάνει ο ΕΣΕ. Ο ΕΣΕ μπαίνει στο rotation προπονητή και βάζει τον γκολ και δίνει 3 πόντους. Ο Ολυμπιακός φαίνεται ότι έχει δουλέψει διακοπή. Το είπαμε αυτό, παιδιά, και μετά το ντέρμπι της Κυριακής. Έχει δρόμο ακόμα. Οι Γάλλοι μπήκαν καλύτερα, αλλά δεν είναι ΡΕΝ. Η Μαξέρη δεν είναι ΡΕΝ. Μετά το 60 άρχισε να κλατάρει το λάστιχό της. Προφανώς θα είναι δύσκολη η βραδιά τους, προφανώς από αύριο αυτοί θα κλαίνε και θα οδηγούνται ακόμη περισσότερο, αλλά δεν μας καίγεται καρφάκι για το τι θα κάνει η ομάδα της Μασσαλίας. Μας ενδιαφέρουν οι ελληνικές ομάδες. Είναι σημαντικό το τρίποντο του Ολυμπιακού. Το Europa League έχει πολλές καλές ομάδες. Έχει Champions League teams. Και συμφωνώ με αυτό που άκουσα που είπατε με τον Μιχάλη, ότι ακόμα δεν μπορούμε να μιλάμε για σταθερό πάτημα των Ερυθρόλευκων στην οκτάδα, αλλά σίγουρα μπαίνουν με ένα εξάποντο. Έχουν έτσι πάρει τα πράγματα για να πάνε στους 9 και ήδη από πολύ νωρίς θα μπορούν να σου λένε ότι κοίταξε να δεις, εγώ έχω περάσει την επόμενη φάση. Τώρα αν θα είναι η ενδιάμεση ή αν θα είναι η φάση που θα αράξω λίγο και θα περιμένω, αυτό θα το δούμε. Για τον Όφη, τι να πεις για τον Όφη, μωρέ, περιμέναμε να χάσει και τελικά έχασε δύσκολα, μακάρι να είχε ολοκληρωθεί αυτή η υπερπροσπάθεια που έκαναν. Έχουν ένα δύσκολο πρόγραμμα, τώρα έχουν να παίξουν με την Leverkusen, να καταφέρανε με τη Hoffenheim. Κάθε μάτς και περιπέτεια του Όφη είναι μια απόλαυση. Νομίζω το ευχαριστούνται, το λένε και οι ίδιοι.
0: Okay, και νομίζω, Παντελή, είναι κάθε μάτς επιβεβαίωση ότι ναι, ανήκει εκεί, Όφη, ότι ανήκει σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Ναι, το έχει καταφέρει αυτό.
1: Ναι, απλά να ξέρεις τι, δεν χρειάζεται να φοράμε μόνο τους τανέλες τώρα και τέτοια. Καλύτερη ρεν, άξιζε να κερδίσει, κέρδισε η καλύτερη ομάδα. Ήταν φλίαρη, δηλαδή άμα δείτε τη στατιστική, θα πει κάποιος, ρε παιδί μου, η στατιστική του Παναθηναϊκού, ας πούμε, και της ρεν ακουμπάει μία την άλλη. Αυτός είναι και ένας τρόπος να πεις ψέματα, γιατί ο Παναθηναϊκός ήταν όντως για να βάλει 5 γκολ και δεν τα βάλε. Η ρεν είχε μία φλίαρη υπεροχή. Μέχρι κάποιο σημείο που παρατηρούσα είχε μία μεγάλη ευκαιρία. Σούταραν, ας πούμε, αλλά μεγάλη ευκαιρία δεν κάνανε. Τέλος πάντων, βάλανε, είναι τρομερή εκτέλεση το 1-1, έτσι, με αριστερά.
0: Ναι, με το σκηνικό, ναι, τρομερό.
1: Άστο, απέναντι παράθυρο. Μπράβο στο Μάγκα, τέλος πάντων, και έγινε δουλειά. Ο Παναθηναϊκός είναι αυτό που λένε οι Αμερικάνοι, γι' αυτό δεν γουστάρουν το ποδόσφαιρο, παιδιά, γιατί ο Παναθηναϊκός, αντί να δηλαδή, τους είχε βάλει κάτι και τους χτύπαγε σαν χταπόδι, θα μπορούσε, έχει δίκιο ο Νίστρουπ, θα μπορούσε να έχει βάλει πάρα πολλά γκολ. Στο τέλος βλέπετε ότι γίνεται το 2-1 και μετά μπάλα είναι και ποτέ δεν ξέρεις. Αλλά δεν μιλάμε τώρα, μιλάμε για χαοτική διαφορά, έτσι τώρα.
3: Πρέπει να κρατάμε το suspense και μέχρι το τέλος, Παντελή.
1: Ναι, εντάξει, αυτό είναι, this is football. 30, έχει κάνει τώρα 31 σούτο
0: Παναθηναϊκός,
1: τα 9 είναι τα 9 είναι στο στόχο. Έχει δύο πέναλτι, δηλαδή στο 9 και βάζει το 1. Τώρα δεν θα μου πείτε, άμα είχε δει το πρώτο, δεν ξέρεις πώς θα πήγαινε το μάτσο, θα πήγαινε το δεύτερο. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Κρατάει το τρίποντο Παναθηναϊκός, μην ξεχνάμε να του το δώσουμε, έτσι, ότι έρχεται από ένα δύσκολο μάτι, από μία ήττα, στο Καραϊσκάκης. Αλλά σίγουρα αφού το κέρδισε το μάτς, μπορεί αύριο να τους μαζέψει λίγο, να τους βάλει και λίγο γκάζι, γιατί τα μάτς αυτά πρέπει να τα καθαρίζεις εύκολα για να μην μπαίνεις σε πονοκεφάλους. Λοιπόν, αυτά για να πάτε για στους άλλους και εμείς θα τα ξαναπούμε.
0: Να είσαι καλά, Παντελή.
4: Καλό
0: βράδυ.
1: Καλή νύχτα σου.
0: Λοιπόν, και μέχρι να μας ενημερώσει ο κόσμος που θα πάμε, Ορτέγκα, ενότητα και ομαδικότητα το κλειδί για την νίκη. Από πλευρά Ολυμπιακού, ο Φορτούνης επίσης είπε: παίξαμε και για τον κόσμο μας που δεν μπόρεσε να έρθει στο γήπεδο. Αυτό το είπε και ο Ρέτσος νωρίτερα. Μας αρέσει να χτίσουμε από πίσω. Σου είχε να κάνει ένα αγωνιστικό στοιχείο. Δηλώσει και από το Φούντα: δεν ήμασταν όσο συγκεντρωμένοι έπρεπε. Έχουμε αποδείξει ότι εμείς κρίνουμε τη μοίρα μας.
3: Ήταν ευκαιρία για τον Όφη πάντως να πάρει βαθμό. Δεν λέω βαθμούς, να πάρει έναν βαθμό και να μπει πιο δυνατά στο να περάσει στην επόμενη φάση.
4: Ναι, αυτό,
3: όχι στην οκτάδα, στο play-off.
4: Ναι. Ναι. Ναι.
3: Γιατί μου φάνηκε εξής στο τέλος ότι λίγο σαν να τους έπνιξε το άγχος, σαν να ήταν τα πόδια πολύ βαριά στο να διώξουν στα μαρκαρίσματα. Δεν ήταν οι αντιδράσεις τους οι καλύτερες όπως αυτές που είχαν στο πρώτο ημίχρονο.
4: Ξέρεις, Μπάμπη, ήταν και πολλή ώρα πίσω από την μπάλα και δεν δεχόντουσαν πολύ πίεση.
3: Ναι, ναι. Ήταν, αυτό είναι αλήθεια. Εντάξει, είναι και καταστάσεις που Όφη δεν είναι ψημένος.
0: Ναι.
3: Τώρα συνηθίζει.
4: Είναι αξιοπρεπέστατος. Πάντως.
3: Με το παραπάνω.
4: Βγάζει το καπέλο.
0: Κώστα Ψάρα, τι λες για όλα αυτά.
5: Τι κάνετε, με όχι θέλετε να ξεκινήσουμε.
3: Γεια σου κύριε Κώστα.
5: Καλώς ήρθατε, καλώς σας ακούω όλους μαζί εκεί, φίλοι όλοι. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε λίγο από Όφη, γιατί άκουγα την κουβέντα σας. Η αλήθεια είναι ότι αυτό που κάνει ο Χρήστος Κόντης φέτος, δεν νομίζω το περιμένει κανείς, το να παρουσιάζει τέτοια εικόνα σε σχεδόν όλα τα παιχνίδια ο Όφη. Προφανώς και υπέφερε πάρα πολύ, προφανώς και κάτσε πίσω από την μπάλα, αλλά δεν νομίζω ότι υπήρχε άλλο σχέδιο. Να πάω να παίξει με την δεύτερη ομάδα του την ώρα της στη Γαλλία. Και εγώ λέω ότι παρά τις πάρα πολλές τελικές προσπάθειες που έχει η Ρεν, δεν είναι ότι σφύριζε η μπάλα γύρω από την εστία. Έχει πολλές τελικές προσπάθειες, αλλά όχι από πολύ πλεονεκτικές θέσεις. Νομίζω ότι μετά το 70 απλά ήρθε η κούραση. Αν έβγαινε καλύτερα η επίθεση του Όφη στην κόντρα πριν φάει τον γκολ, θα κάναμε άλλη κουβέντα τώρα, θα μιλάγαμε μια ονειδική βραδιά. Αλλά Όφη έχει κάνει, εγώ λέω, αυτό που θα έπρεπε στα δύο.

0: γήπεδο τούτη την ώρα, με ένα μήνα τον νέο του προπονητή, ο Ολυμπιακός ή καμία άλλη ελληνική ομάδα, λέω εγώ, να πάει μέσα στο Βελοντρόμ, σε ό,τι κατάσταση και αν είναι η Μαρσέη, δεν είναι σε καλή κατάσταση, okay, αλλά το Βελοντρόμ είναι Βελοντρόμ, να πάει μέσα λοιπόν στο Βελοντρόμ και να επιβάλλει το παιχνίδι της, να φτιάξει, ξέρω εγώ, ευκαιρίες που αναλογούν σε 3x goals και να βάλει 4 και να κάνει περίπατο. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Ο Ολυμπιακός έτσι μπορούσε να πάει να παίξει αυτό το παιχνίδι. Θεωρώ ότι είναι ένα πολύ ισορροπημένο μάτσο από την αρχή μέχρι το τέλος για τον Ολυμπιακό και στην ουσία της ημέρας πήρε αυτό που ήθελε, που είναι πολύτιμο για να σκέφτεται ένα από τα πιο δύσκολα μάτς. Στη θεωρία ήταν αυτό, για να σκέφτεται ότι μπορεί να διεκδικήσει όπως το είχε κάνει και πρόπερση την οκτάδα του Europa League. Τώρα στον Παναθηναϊκό, γιατί διαβάζω λίγο συγκεκριμένα πράγματα τις τελευταίες ώρες, επειδή ήταν και πιο νωρίς το παιχνίδι. Εγώ λέω ότι για τον Παναθηναϊκό είναι μια πολύ καλή εμφάνιση με μια πολύ κακή αποτελεσματικότητα. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει κάνει ένα κακό μάτς. Έχει κάνει ένα καλό μάτς και οφείλεται η μεταμόρφωσή του σε σχέση με τον Ολυμπιακό, εκτός από τον αντίπαλο που είναι το προφανές, άλλο να παίξει με τον Ολυμπιακό, άλλο να παίξει με την Μπάνια Λούκα, στην παρουσία του Κάγκουα. Φαίνεται αυτό το παιδί, στο λίγο διάστημα που τον έχουμε δει, ότι είναι ο παίχτης που ορίζει το πώς θα παίζει ο Παναθηναϊκός μέσα στο γήπεδο. Κάνει τα πάντα, είναι πολύ νωρίς για να τον πούμε σαν κάποιον άλλον που θυμόμασταν, όχι στο Παναθηναϊκό, στο πρωτάθλημα, αλλά προφανώς θα έχει ακουστεί, έχει τα χαρακτηριστικά που έχει ο Πινέδα στην ΑΕΚ. Δεν λέω ότι είναι σε αυτό το επίπεδο, δεν λέω ότι θα είναι τόσο επιδραστικός απαραίτητα στον Παναθηναϊκό. Μέχρι τώρα όμως είναι. Η παρουσία του δίπλα στον Καμαρά ανεβάζει δύο επίπεδα τον Καμαρά. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος κλέβει τις περισσότερες φάσεις, ανακτά την κατοχή. Είναι ο άνθρωπος που πατάει περιοχή, σκοράρει. Ο Παναθηναϊκός θα μπορούσε να κερδίσει αυτό το μάτς 4-1, το κερδίζει 2-1. Δεν είναι. Αυτό είναι το μόνο αρνητικό που έχει η σημερινή ημέρα, γιατί τα γκολ μπορεί να μετρήσουν σε ενδεχόμενες ισοβαθμίες. Αν ο Παναθηναϊκός είναι σοβαρός στα επόμενα παιχνίδια, κυρίως στα επόμενα 3 παιχνίδια του, σε αυτή τη φάση μπορεί και να μην τον απασχολήσουν πολύ.
1: Οπότε μετοπίζει Καϊράτ Κωνσταέ, Καϊράτ Τσεσκά Σόφιας και Νόρτσελαντ.
0: Δηλαδή, ακριβώς. Τα δύσκολα είναι τα τελευταία. Ναι. Είναι με Φράιμπουργκ και Μπράιτον. Αν κάνει το 4-4 και πάει στους 12 βαθμούς, θα εξασφαλίσει ουσιαστικά και την είσοδό του στην οκτάδα. Τώρα,
1: και εγώ θα πω πολλούς βαθμούς και για την Ελλάδα παράλληλα.
0: Σωστά. Δεν έχει πολύ μεγάλη διαφορά, εγώ λέω, ούτε στο Champions, ούτε στο Europa, ούτε στο Conference. Αν θα είσαι στο 1, στο 3, στο 5, στο 7, οι διαφορές είναι αν θα είσαι στο 8 ή θα είσαι κάτω από το 8. Αυτή είναι η διαφορά που παίζει καθοριστικό ρόλο, γιατί γλιτώνεις έναν γύρο, γιατί. Αλλά το τι κλήρωση θα έχεις, το ποιον αντίπαλο θα βρεις, όπως έχουμε δει μέχρι τώρα σε αυτές τα χρόνια της League Phase, δεν εξαρτάται.
1: Ναι, θυμόμαστε και πέρσι, τελευταία γωνιστική και με την ΑΕΚ, ήταν σαν βαθμολογία Eurovision. Δηλαδή την ίδια στιγμή πήγαινε πάνω κάτω.
0: Σωστά. Και είναι και μετά οι διασταυρώσεις. Είναι ελαχείο. Δεν είναι ότι ξέρεις ότι η καλύτερη ομάδα απαραίτητα θα είναι στην πρώτη θέση της League Phase. Μπορεί στην τελευταία αγωνιστία να το παρατηρήσει και να είναι τρίτη τελικά, τέταρτη. Και να βγει εσύ στο 6 και να λες τι ωραία, τι καλά, και να πας να παίξεις με την καλύτερη ομάδα. Ενώ αν έβγαινε στο 8, να πας να παίξεις με την πρώτη, στα πρώτη τελικά αναφέρομαι, να πας να παίξεις με την πρώτη που δεν είναι η καλύτερη ομάδα της διοργάνωσης. Αυτό λέω. Δεν είναι κόμικο. Σίγουρα θα μπορούσε να κυνηγήσει περισσότερα γκολ. Δεν τα βρήκε και πρέπει μάλλον να σκέφτεται τα μπόρδα ότι ο Ντέσσερ είναι καλύτερο εκτελεστή πέναλτι από αυτόν.
2: Είναι δεύτερο πέναλτι, νομίζω, που χάνει ο Ταμπόρδα φέτος.
1: Εδώ τον Πάουκ, ναι.
0: Είναι δεύτερο πέναλτι που χάνει. Έχει αναλάβει τρεις εκτελέσεις και οι τρεις είναι στο ίδιο σημείο και είναι και μέτρες εκτελέσεις και τρεις. Ακόμα και αυτό που βάλε.
1: Πάντως, Μπάμπη, επειδή ήσουν και στο γήπεδο, από την τηλεόραση φαίνεται ότι πήγε πολύ αγχωμένος στην εκτέλεση. Το σκεφτόμουν πάρα
2: πολύ. Δεν είναι ένα παιδί που αγχώνεται.
0: Συμφωνώ.
2: Απλώς, όπως ξέρει και ο Κωστάς, απλώς είναι οι εκτελέσεις του αυτές, νομίζω. Δεν έχει να κάνει με το θέμα άγχους. Απλώς δεν είναι το δυνατό του σημείο. Μας είχε μείνει από το μάτς με την Μπέτις που είχε κάνει τον γκολ με το πέναλτι, αλλά από ό,τι φαίνεται μάλλον πρέπει να πάει ο Ντέσσερς ή να βρει κάποιον άλλον εκτελεστή ο Νίστρου, γιατί το 2-3 είναι too much.
0: Είναι πολύ ψηλά τα ποσοστά των εκτελεστών πέναλτι που σημαδεύουν δεξιά ή αριστερά, ανάλογα ποιο είναι το καλό πόδι του τερματοφύλακα, κοντά στον

0: τερματοφύλακα. Γιατί αναγκαστικά ο τερματοφύλακας κάνει μια κίνηση για να πέσει. Οπότε θα δημιουργηθεί κενό. Συνήθως και αυτό προσπαθεί να κάνει ο Ταμπόρδα, αλλά του πηγαίνουν λίγο πιο δεξιά και γίνονται εύκολα για τον τερματοφύλακα. Αυτό είναι το θέμα. Εκεί προσπαθεί να σημαδεύσει. Οι περισσότεροι, βέβαια, πολύ καλοί εκτελεστές ψάχνουν γωνίες που εκεί, αν τη βρει τη γωνία, δεν το πιάνει ο τερματοφύλακα.
1: Ωραία. Κώστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, παιδιά.
1: Καλό βράδυ. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε τα σχόλια με Αντώνη Καρπετόπουλο. Έλα, Αντώνη. Χαίρετε.
2: Καλησπέρα, Αντώνη.
3: Καλησπέρα, βέβαια.
1: Καλησπέρα, Αντώνη.
3: Κρίμα για το Νόφι. Ένα γκολ στο 90 κάτι. Μετά, βέβαια, από μια πολιορκία η οποία κράτησε περίπου ένα 12 λεπτό. Λοιπόν, χάλασε μια βραδιά η οποία θα ήταν κατά τα άλλα τέλεια. Γιατί ο Παναθηναϊκός έκανε τη δουλειά του, τίποτα περισσότερο. Ο Ολυμπιακός έκανε μια πολύ μεγάλη νίκη. Και για τη βαθμολογία και για το πρεστίζ και για τη δέκατη θέση της Ελλάδας και για ό,τι θέλετε, έγινε βαθμοί που δεν είναι προβλεπόμενοι αυτοί οι βαθμοί. Δηλαδή δεν είναι ότι όταν ξεκινάει η χρονιά λέμε ότι θα πάει Ολυμπιακός να κερδίσει την Ολυμπίκ σε Μαρσέη, σε όποια κατάσταση και να είναι. Λοιπόν, και χαλάει το πράγμα με τον όφη στο τέλος. Και θέλω να σας πω και κάτι, γιατί είμαι σίγουρος ότι λιγότεροι το είδαν αυτό το παιχνίδι. Ότι αυτό το παιχνίδι κρίθηκε από μια λεπτομέρεια η οποία είναι σατανική. Δηλαδή, στην απόγνωσή του ο προπονητής Ρεν, βλέποντας ότι δεν μπορεί να κάνει και πολλά πράγματα η ομάδα του, παρά τη κατοχή της μπάλας, τις ανακτήσεις, τις δεύτερες μπάλες και όλα αυτά, κάνει κάτι το οποίο αποδείχθηκε εκείνη τη βραδιά. Παίρνει τον αριστερό του μπακ και τον κάνει λίγο αριστερό εξτρέμ, λίγο δεκάρι, αυτόν τον Αζιντά, ο οποίος είναι ένας Καμερουνέζος 21 χρονών. Δεν έχει καθόλου σουλούπι αριστερό μπακ. Μάλλον σουλούπι, α πούμε, σεντερφόρε, για να τον δείτε πώς είναι. Και αυτός ο τύπος αποφασίζει ότι δεν πρόκειται να χάσει, ο ίδιος προσωπικά. Βάζει ένα γκολ, φτιάχνει ένα γκολ, γιατί και το γκολ το δεύτερο είναι μετά από μια δική του προσπάθεια. Και με αυτό πραγματικά το παραδείγμα, δεν ξέρω αν το κάνει, δεν είμαι και πιο ο άνθρωπος που παρακολουθεί, ας πούμε, τη Ρέμι και δεν παιχνίδι της. Αλλά με αυτή την κίνηση που πραγματικά απρόβλεπτη, παίρνει το μάτι. Και κυρίως λυγίζει τον Χριστογιώργο, ο οποίος έχει κάνει τρομερά πράγματα. Δηλαδή η επέμβαση που κάνει πριν από τον γκολ του 2-1 είναι φανταστική στην κοντινή κεφαλιά. Και το μόνο παράπονο το οποίο μπορεί να υπάρχει στην προκειμένη περίπτωση είναι ότι ο Όφη έχει χάσει μια από τις καλύτερες του ευκαιρίες, ενδεχομένως και την καλύτερη του ευκαιρία, ακριβώς πριν την ισοφάριση της Ρεν. Δηλαδή ισορροπεί το παιχνίδι, δεν είναι ένα παιχνίδι. Πώς το λένε, εκατέρωθεν εμφάσεις, μπορεί να μην τον κόσμο, αλλά είναι ένα παιχνίδι το οποίο Όφη το κρατάει, έχει την ευκαιρία να το πάει στο 0-2 και στο επόμενο λεπτό γίνεται η ισοφάριση και μετά λες για να δούμε θα τα καταφέρουν. Όφη σε γενικές γραμμές έπαθε ότι έπαθε χθες η ΑΕΚ. Δηλαδή είχε τάβο σε όλα, δεν μπόρεσε να έχει περισσότερο από 60-65 λεπτά, στο τέλος έπαιζε πάρα πολύ άμυνα, και δεν κατάφερε να το κρατήσει. Τιμή πάντως στη μεγάλη προσπάθεια της ομάδας του Κόντι, που έχει δύσκολα πράγματα μπροστά της, γιατί 14-15 παίχτες είναι πάρα πολύ δύσκολο να βγει η σεζόν. Η διαφορά με τον Ολυμπιακό είναι περίπου αυτή. Δηλαδή ο Ολυμπιακός με τις αλλαγές που κάνει ο Μανώλης στο τέλος ελέγχει το παιχνίδι, σταματάει τη Μαρσέη, δεν την αφήνει να τρέξει, βγαίνει λίγο πιο ψηλά, πιέζει λίγο πιο πολύ, κρατάει λίγο περισσότερο την μπάλα. Όφη δεν είχε την πολυτέλεια να φέρει από τον πάγκο τον Φρόιλερ, τον Φορτούνι, τον Γκονζάλες, τους δύο πλάγιους που μπήκανε. Δεν έχει τέτοια πράγματα. Ο Ολυμπιακός τα είχε, τα χρησιμοποίησε και πήρε το μάτσο. Για μένα αυτό είναι πολύ κομβικό, διότι στο δεύτερο μήχρονο είχε γύρει το γήπεδο. Υπήρξε ένα φιαλτικό διάστημα για τον Ολυμπιακό, ένα δεκάλεπτο στο οποίο η Μαρσέγγε είχαν τη μία ευκαιρία μετά την άλλη. Ο Ορτέγκα ήταν πάρα πολύ ψύχρεμος, έκανε τουλάχιστον 3-4 μεγάλες επεμβάσεις. Είναι καλός τροματοφύλακας. Χρειάστηκε αυτός λίγο χρόνο για να πάρει μπροστά. Είναι ένα όνομα σοβαρό και σε μεγάλες ομάδες. Ο οποίος όμως δεν είχε ρυθμό όταν ήρθε εδώ στις πρώτες αγωνιστικές και κάποιοι τον βλέπανε με δυσπιστία. Στεκόντουσαν και πάρα πολύ όλοι στο γεγονός ότι είναι καλός με τα πόδια. Και ξεχνούσαμε ότι δεν είναι απλά καλός με τα πόδια, είναι και καλός τροματοφύλακας γενικά.
4: Έδωσε και ηρεμία σήμερα πολύ, Αντώνη, πέρα από τις αποκρούσεις του, έδωσε και πολύ ηρεμία στην ομάδα.
3: Βέβαια. Και στο ντέρμπι.
4: Και στο ντέρμπι, σωστά.
3: Και στο ντέρμπι. Δηλαδή, στη συνέχεια είναι αυτή η εμφάνιση. Γενικά υπάρχει συνέχεια, γιατί και ο δεύτερος καλύτερος παίκτης του Ολυμπιακού Νορέτσου, μακράν, άρρωστη και κοινωνισμένος νωρίς, είναι συγκλονιστικός. Εγώ πιστεύω ότι ο Ρέτσος σήμερα έχει παίξει καλύτερα και από την Κυριακή.
4: Πολύ πιθανό.
3: Απλά δεν έχει. Ε?
4: Πολύ πιθανό, ναι, έχει δίκιο.
3: Ναι, ναι. Δεν έχει τον γκολ που πάντα δημιουργεί ένα θέμα. Λοιπόν, και αυτό το πράγμα γίνεται λιγότερο, όπως το λένε, κατανοητό. Αλλά υπάρχει καμιά τρομερή εμφάνιση. Δηλαδή, και εμφάνιση τεράστιας ψυχραιμίας. Δηλαδή, έχει μια-δυο κοψίματα εντός περιοχής που είναι σπουδαία, ας πούμε, πραγματικά. Κατά τα άλλα, νομίζω είναι το κλασικό παιχνίδι στο οποίο ο Ολυμπιακός αποφασίζει, κατά τη γνώμη μου, παίρνοντας ένα σημαντικό ρίσκο, γιατί ποτέ δεν είναι απλό αυτό, να κάνει αυτό το οποίο είναι λογικό απέναντι σε μια ομάδα που είναι λίγο σε κρίση. Δηλαδή να παίξει λίγο με τα νεύρα της, να περιμένει, να μην της δώσει χώρους να τρέξει, να μαζευτεί λίγο πιο πίσω και να ελπίζει ότι μπορεί να κρατήσει το αποτέλεσμα με την συντεταγμένη του άμυνα και να βρει μια φάση όπως συμβαίνει συνήθως με αυτού του τύπου τις ομάδες. Δηλαδή με ομάδες οι οποίες δεν είναι σε καλό momentum, είναι ομάδες με βαριές φανέλες, έχουν μια εξέδρα η οποία ξέρουν ότι πιέζει, έχουν ανάγκη για το αποτέλεσμα και αν δεν τους κάτσει το πράγμα όπως θέλουν, θα αγχωθούν. Και κάτι τέτοιο έγινε. Δηλαδή, η Μαρσέη δεν βρήκε τις φάσεις στο πρωτομήχρονο και δεν βρήκε τον γκολ στο δευτερομήχρονο που βρήκε τις φάσεις. Και στο τέλος, και στα δύο ημίχρονα, νομίζω καταραίει. Δηλαδή, στο πρώτο ημίχρονο δέχεται τον γκολ και μετά μπαίνει τον γκολ του Γιάννη που είναι offside, όπου έρτα για ένα τίποτα. Στο δεύτερο ημίχρονο, Ολυμπιακός, μετά από όλα αυτά που έχει περάσει, τελειώνει πάρα πολύ καλά και πάρα πολύ εύκολα. Δηλαδή, στο τελευταίο 15 λεπτό περίπου, δεν της αφήνει τίποτα. Δεν μπορεί να γίνει καν απειλητική πέρα από κάποια γεμίσματα τα οποία φαντάζομαι ότι όποιος έλειπε το παιχνίδι και είναι και ο παδός του Ολυμπιακού, πώς το λένε, τρόμαζε, φοβόταν, έλεγε αμάν κακό θα μας βρει και άλλα τέτοια, ας πούμε, που νιώθει κανείς παρακολουθώντας αυτά τα παιχνίδια με οπαδική έξαψη. Στην πραγματικότητα δεν υπάρχει, μετά το πέρασμα του Φρόιλερ και του Φορτούνι και του Γκονζάλες που έδωσε και κάνει για τους κούρσες, ας πούμε, και τους κράτησε λίγο πίσω. Η νίκη του Ολυμπιακού έρθε διαδικαστικά, έχοντας προηγουμένως βέβαια πάρα πολύ καταβάλει πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια στην άμυνα. Του Παναθηναϊκού η ιστορία είναι τελείως διαφορετική. Δηλαδή, του Παναθηναϊκού, αν δεν έχει δει κάποιος το μάτς και δει τα στατιστικά, αν θυμάμαι καλά, οι τελικές προσπάθειες είναι 30 του Παναθηναϊκού, 4 των Βόσνιων.
2: Ναι,
3: οι
2: Βόσνιοι, ναι.
3: Έτσι δεν είναι.
2: Ναι, ναι.
3: Είναι 65% κατοχή μπάλα. Δηλαδή, μιλάμε για νούμερα να τα βλέπεις στο ελληνικό πρωτάθλημα αυτά. Οι Βόσνοι πάνε να κάνουν αυτό που έκανε ο Ολυμπιακός στην αρχή, δηλαδή να βγουν ψηλά γιατί έχουν δει το προηγούμενο παιχνίδι. Κάνουν δύο πέναλτι από δύο πάσες του Ουνάη στον Ντέσσερς και μετά δεν ξαναβγαίνουν από την περιοχή. Δηλαδή μετά υπεραμείνονται προς βάρος τους 1-0. Κόντρα, ας πούμε, σε οποιαδήποτε ποδοσφαιρική λογική λέει ότι παίξε, φίλε, λίγο ψάξε να κάνεις κάτι αφού χάνεις. Στην τελική ανάλυση, Παναθηναϊκός απλώς άργησε να βρει το δεύτερο γκολ, το βρήκε με τον Κάγκουα. Ο Κάγκουα, επειδή άκουγα τον Κώστα προηγουμένως, κατά τη γνώμη μου δεν είναι ο Πινέδα, αλλά είναι μια αφρικανική έκδοση του Γιώργου του Καραγκούνη. Δηλαδή είναι ένας τύπος που είναι παντού στην μπάλα, τρέχει για πολύ κόσμο, αλλά είναι σε γενικές γραμμές παραγωγικός παίκτης. Δεν είναι δηλαδή κόφτης, ας πούμε, ή οτιδήποτε άλλο.
1: Ενώ, Αντώνη, το καλοκαίρι είχαμε την απορία το πού θα το χρησιμοποιεί ο Νίστρουπ. Αν μπορεί να παίζει, ξέρεις, ως 8 δίπλα στο άλλο 8, 6 που λέγαμε το καλοκαίρι.
3: Ο Νίστρουπ, επειδή είναι και αυτές τις λογικές ότι τα χάφουν πρέπει να κάνουν όλες τις δουλειές, αν είχε και έναν Κάγκουα ακόμα, ευχαριστημένο θα έκανε.
2: Ναι, ναι.
3: Και αν δεν ξέρω Κάγκουα, δηλαδή.
2: Μεγάλη αλήθεια, είπε, Αντώνη.
3: Ναι, αυτό τα χάφ θέλει αυτό. Και αυτή όλη η συζήτηση του ότι δεν έχει ο Παναθηναϊκός ένα παίχτη για μπροστά την άμυνα κτλ. Η οποία επιτείνεται και από φάσεις όπως το σημερινό γκολ που δέχτηκε. Γιατί είμαι σίγουρος ότι και το σημερινό γκολ που δέχτηκε ο Παναθηναϊκός κάπως έτσι θα αναλυθεί. Ότι και καλά λείπει εκεί πέρα.
2: Και ότι δεν μάρκαρε ο Καμάρα να κλείσει.
3: Ναι, ακριβώς. Ένα παίχτη. Ναι, αλλά δεν θέλει ο προπονητής του Παναθηναϊκού να κλείσει παίχτη.
2: Όχι, άμα ήθελε Terminator θα έπαιρνε.
3: Ακριβώς. Όσο πιο γρήγορα το καταλάβουν.

0: εγώ, έναν τύπο που να παίζει και λίμπερο μπροστά από την άμυνα και να είναι και ψηλός και να παίρνει κεφαλιές και αυτά. Δεν τους στέλνουν όλοι οι προπονητές αυτούς τους παίκτες, και μερικοί χωρίς να έχουν τέτοιους παίκτες έχουν κάνει μια χαρά δουλειά και μια χαρά καριέρα, και το έχουμε δει και στην Ελλάδα. Δηλαδή ο Πέτρο Μαρτίνς είχε πάρει δύο πρωταθλήματα χωρίς αμυντικό χαφ. Εκτός αν βαθύσουμε αμυντικό χαφ, ξέρω εγώ, τον Καμαρά, τον Μπουχαλάκη, τον Γκιγέρμε, που άλλες δουλειές κάνανε. Το μόνο ψεγάδι του Παναθηναϊκού είναι ότι έχασε πολλά γκολ, είχε μια νευρικότητα, και άργησε λίγο να το τελειώσει το παιχνίδι, και για την ακρίβεια γενικώς το παιχνίδι είχε, ας πούμε, ήταν ανοιχτό, διότι με το που έκανε το 2-0, μετά από λίγο στη μοναδική κατηβασιά που κάνει η Μπάνια Λούκας δεύτερη μέσα να γίνει το 2-1, και λες, ας και δούμε, ξέρω εγώ, τίποτα από αυτά που βλέπαμε το καλοκαίρι, γιατί σας θυμίζω ο Παναθηναϊκός δεν είχε νίκη στο ΆΚΑ, έτσι, στα καλοκαιρινά του παιχνίδια. Αλλά αυτός ήταν ένας φόβος που είχε να κάνει περισσότερο με τα φυσική παρά με το ποδόσφαιρο. Σας ζάλισα, το ξέρω, σας αφήνω στις γραμμές σας. Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ, ευχαριστούμε πολύ.
2: Λοιπόν, break. Επιστρέφουμε γραμμές, επιστρέφουμε και με Νικοράλη. 2, 10, 95, 79, 2, 84 και 5. Μάζι σας.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Εκτέλεση για το κόρνερ, τσικίνιο, κεφαλιά και γκολ! Γκολ για τον Ολυμπιακό στην πρώτη επίθεση! Γκολ!

0: αυτή ανήκει με το Σαντιάκο Έσε. Οι παίκτες του Ολυμπιακού πανηγυρίζουν. Αδειάζει το γήπεδο, αδειάζει το βελοτρόμ και ο Ολυμπιακός κάνει το 2-2 και ξεκινάει ιδανικά το Europa League.
1: Στο 14 στο πέναλτι για τον Παναθηναϊκό. Γκολ 1-0. Στη δεξιά γωνιά ο Γιούρκας, αριστερά η μπάλα. Ανοίγει το σκόρ ο Παναθηναϊκός. Πιο καλό πέναλτι αυτό με το στυλ 4.
2: Ο Παναθηναϊκός μπόρατσε 1-0.
1: Φαντρόγγελεν, επιμένει ο Παναθηναϊκός. Αριστερά στον Αντίνο. Φέρνει την μπάλα στο αριστερό. Γύρισμα του Αντίνο μέσα στην περιοχή. Το σουτ. Γκολ 2-0.
2: Γκολ, ωραίο γκολ.
1: Κάγκουα. Το ψάχνει ο Παναθηναϊκός. Το βρίσκει στο 70. Από την επιμονή των παικτών του Παναθηναϊκού. Προηγουμένως λέγαμε ότι δεν σούδαρε κανένας. Τώρα σούδαρε ο Κάγκουα. Ο Αντίνο από αριστερά έκανε την ενέργεια. Συρτό γύρισμα με το αριστερό. Ο Κάγκουα με το αριστερό. Συρτό σουτ. Από κοντινή απόσταση στα δίχτυα. Παναθηναϊκός Μπόρατς 2-0. Λήξη αγώνα λοιπόν. Παναθηναϊκός Μπόρατς 2-1. Παναθηναϊκός ξεκινάει τη league phase του Conference με νίκη. We'll be right back.

0: Τι να πω, εδώ ψάχνω ακουστικά, ρε φίλε. Έχουν πάει να κάνουμε το 3 στα 3.
1: Σου πήραν τα ακουστικά.
0: Και δεν έχω ακουστικά.
1: Καλησπέρα.
0: Μπήκες εσύ όμως για να μην.
1: Καλησπέρα και από μένα, χαίρετε. Εγώ έχω τα δικά μου ακουστικά.
0: Λοιπόν, και με Νικοράλη πλέον, Γιώργος Αστινόπουλος, Μπάβης Τσιμπίδας, Μάνος Μισουράκης, φορώντας τα ακουστικά.
2: Σε έφτιαξα ή όχι.
0: Με έχει φτιάξει. Πάνος Ρήλος.
1: Μιλάμε, η συνεργασία εδώ είναι.
0: Έχουμε ολοκληρώσει τον κύκλο σχόλια. Α, ακούγομαστε ωραία.
1: Τελειώσατε με σχόλια και ήρθα.

0: Το κύκλο σχολείων και περνάμε στον κόσμο. Δεν ξέρω εσύ αν θες να προσθέσεις κάτι.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Όχι τίποτα.
1: Ο κόσμος, ο κόσμος. Θα τα πούμε με τον κόσμο.
0: 2, 10, 95, 79, 2, 3, 4 και 5. Εγώ κρατάω απλά μια ανάρτηση Ανδρέα Δημάτου. Θα τη ζητήσω πιο μετά επειδή έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
1: Την έχω μπουμπονίσει ήδη και την έχω μελετήσει ήδη.
0: Το έχω δει, φίλε μου.
1: Ξέρεις ότι μου αρέσουν πάρα πολύ οι αριθμοί.
0: Ας το έπειγε.
2: Οπότε πάρ' το εσύ το
1: θέμα.
0: Πάμε, χαίρετε, χαίρετε. Δεν χαίρεται, αφού μου είπε πώ το έχουμε.
1: Κανεί δεν χαίρεται.
0: Ε, Ανδρέας Δημάτου.
1: Χαίρεται, χαίρεται η Ελλάδα, φίλε, το ποδόσφαιρο, το ελληνικό. Λοιπόν, ο Ανδρέας Δημάτου έχει ανεβάσει ότι το ξέρουμε ότι η Ελλάδα είναι πια στη 10η θέση. Ήδη από την νίκη του Παναθηναϊκού ήταν στη 10η θέση. Εκεί είμαστε. Και με μια σημαντική διαφορά από Πολωνία και Τσεχία, που δεν έχουν και μια δυναμική που να λες ότι. Είναι στο χέρι μας.
0: Ναι.
1: Είναι στο χέρι μας, ξεκάθαρα. Να τερματίσουμε εκεί. Το λέω νωρίς ακόμα, αλλά νομίζω είναι στο χέρι μας. Και 14 χρόνια μετά είμαστε εκεί. Έτσι. Θυμίζω πριν 3 χρόνια η Ελλάδα είχε κατρακυλήσει στην 20η θέση. Δεν είναι πολύ ο καιρός. Είναι φοβερό αυτό.
0: Στο 23,
1: έχει.
0: Ναι.
1: Ακριβώς. Είναι φοβερό αυτό που έχει γίνει αυτά
0: και
1: τα χρόνια.
0: Και θυμάστε το τι λέγαμε, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Καταστροφολογία. Και...
1: ακριβώς. Και μέχρι στιγμή στη συγκομιδή είμαστε 8η πάνω από Ιταλία, Ολλανδία, Βέλγιο και. Έχουμε βάλει πλώρη για να ξεπεράσουμε την καλύτερη συγκομιδή που είχαμε ποτέ. Πριν από πάρα πολλά χρόνια, το 2002-2003. Τότε που είχαμε βγάλει και τρεις ομάδες στο Champions League, αν θυμάσαι. Αυτό.
0: Θυμάμαι.
1: Λοιπόν, πάμε στον κόσμο.
0: Έρχονται και φεύγουν.
1: Έρχονται και φεύγουν, ναι. Πες το τηλέφωνο.
0: 2-10-95-79-283-4-5. Στο χέρι μας είναι. Και φίλε Νίκο και Μπάμπη και. Γιώργο, πάμε. Χαίρετε.
1: Γεια σας.
3: Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
4: Νίκος Ολυμπιακός.
2: Γεια σου, μέρα, Νίκο.
4: Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος από την ιστορική νίκη της ομάδας μας. Παίξαμε τρομερό ποδόσφαιρο και είχα πάρει τηλέφωνο πριν από κανένα μήνα και με κλείσατε παρόλο που αυτά που είχα πει εν μέρη.
0: Τι είσαι, πει.
4: Είχα πει ότι ο Ολυμπιακός θα τα πάρει όλα, ευρωπαϊκά, από τα αθλήματα, κύπελα. Ότι ο Παναθηναϊκός στον μπάσκετ δεν θα πάρει τίποτα. Όπως δεν πήρε, έχασε ήδη το Super Cup. Και το πιο πιθανό να χάσει και τα υπόλοιπα. Και το είχε πει και ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού, ο Νίκος ο Παπάς, πριν από λίγες μέρες. Είχε πει ότι το πιθανότερο είναι να μην πάρει την Παπάς.
0: Κοίτα, Νίκο, αν είχες πει αυτά, είχες κάνει δηλαδή μια τέτοια εκτίμηση και σε κλείσαμε, αποκλείται κάτι άλλο, μάλλον το είχες συντροφεύσει. Οπότε.
4: Ούτε έβρισα, ούτε ειρωνεύτηκα κανέναν. Αυτά. Βέβαια, έχουν πολύ δρόμο ακόμα για να βγουν.
1: Ειρωνεύτηκες και ήσουν εμπριστικός και είσαι συνεχώς εμπριστικός. Απλά τώρα είσαι λίγο πιο light. Την προηγούμενη φορά εγώ σε έκλεισα και θα σε ξανακλείσω γιατί την προηγούμενη φορά. Βγήκες και είπες ότι είναι η τελευταία φορά που θα χαμογελάσουν οι φίλοι του Παναθηναϊκού.
0: Πού το θυμάσαι.
1: Τα πάντα θυμάμαι. Και συγκεκριμένα σου είπα ότι δεν θα κάνεις την εκπομπή τσίρκο. Πάμε στον επόμενο φίλο. 2-2.
3: Τι είναι, ψαλμοδία είναι αυτό. Ψαλμοδία είναι.
1: Αδερφέ, μας ακούς. Πάμε στον επόμενο φίλο. Μας ακούτε.
5: Ναι.
1: Χαίρετε.
5: Γεια σου.
3: Χαίρετε.
1: Γεια σου και εσένα. Ποιος είναι?
5: Τι κάνεις, Παναγκή?
1: Καλά.
5: Ωραία. Άκου να σου πω τώρα. Εγώ μόλις έχω βγει από το βελοδρόμιο. Εσύ ποιος είσαι?
1: Είμαστε πολλοί εδώ πέρα. Δεν είναι ένας.
3: Ανταπόκριση.
5: Είμαστε... Τι ποιος είσαι, αγάπη μου? Εγώ με ποιον θα μιλήσω?
1: Με όλους. Με ποιον θες να μιλήσεις εσύ?
3: Είναι εδώ ο κύριο Στασινόπουλο που κάνει ο ρεπορτάζ Ολυμπιακού. Είναι ο Ράλη. Ωραία, πε τα με τον Ολυμπιακό.
2: Σε ακούω. Σε ακούω.
5: Ποιος είσαι, πώς σε λένε?
2: Ο Γιώργος Στασινόπουλος είμαι.
0: Για δώσε κλίμα μέσα από βελοντρόμο, φίλε, πώς το είσαι.
1: Πώς, Γιώργο, πώς.
2: Καταρχήν, πώς καταφέρεις.
1: Πώς μπήκε στο βελοντρόμο,
2: πες μας. Μπήκε στο βελοντρόμο, πες μας. Αυτό περιγράψε μας.
5: Εγώ έχω 28 χρόνια στη Γαλλία. Το πώς έχω μπει εγώ στο βελοντρόμο είναι άλλο τροπάριο. Τώρα αυτό δεν σου κάνει. Άστο αυτό. Είναι άλλη συζήτηση. Θα την πούμε άλλη φορά.
2: Ωραία. Δώσε μας λίγο κλίμα τότε από το βελοντρόμ, γιατί όλο.
5: Θα δώσω το κλίμα. Εγώ μόλις έχω βγει, αν και έχει τελειώσει πολλή ώρα το παιχνίδι. Φρανκ, σε πάρω ράδιο Γκρέκλα.
0: Μεταφράζω εγώ, λοιπόν.
5: Πες τους ρε Ολυμπιακά.
6: Λάκα το πλοπλό.
5: Όχι το πλοπλό ρε μαλακά.
2: Μην ξεφεύγεις, μην ξεφεύγεις.
1: Παιδιά, περιορίστε λίγο, ναι.
0: Τα γαλλικά.
1: Τα γαλλικά, μπράβο.
5: Ρε πλοπλό, πλοπλό. Μου τα λέει ο φίλος.
0: Έλα φίλε. Πώς το έδεσαι από μέσα, για πες.
5: Εγώ ήταν να βρεθώ με τον Ηρακλή, δεν βρέθηκα. Τέλος πάντων, γιατί το τρένο μου είχε προβλήματα, γιατί έχουν εδώ πέρα. Έχει μια
6: είναι δύσκολα στην Γαλλία αυτή τη στιγμή. Άργησα να πάω. Ο Ηρακλής πήγε στο γήπεδο. Είχαμε δώσει ραντεβού. Δεν τον βρήκα. Βγήκα, πήγα. Είμαι πολύ χαρούμενος. Έχω να δω τον Ολυμπιακό. Παιχταρά μου, έχω να τον δω. Πραγματικά, τελευταία φορά που τον είδα ήταν με την Metalist. Που χάσαμε την πρόκριση.
2: Ωραίο μάτς θυμήθηκες τέτοια βραδιά τώρα, δηλαδή.
1: Αυτό είναι το τελευταίο μάτς που είδες από κοντά.
6: Αυτή η κρεμάστρα που είχαμε.
2: Τι θυμήθηκες τώρα, πάμε λίγο στα σημερινά.
6: Μέχρι. Άκουμε τώρα. Λοιπόν, είναι, έχω να δω, δεν ξέρω πόσα χρόνια είναι. Πρέπει να είναι πολλά χρόνια. Πολλά χρόνια πρέπει να είναι. Πρέπει να είναι 15 χρόνια. Καλά λέω. Πρέπει να είναι κάπου εκεί, ε.
2: Ποιο, Metalist.
6: Το μάτς που είδα το τελευταίο.
2: Άστο τώρα, πες μας για αυτό το σημερινό τώρα που ήσουν μέσα. Δώσε μας λίγο κλίμα.
6: Άκου λοιπόν τώρα, λοιπόν, αδερφέ. Λοιπόν, εγώ στη Μασσαλία, επειδή ζούσα 7 χρόνια, γιατί η δουλειά μου ήταν εδώ, ζούσα 7 χρόνια. Έχω δει τη Μασσαλία στο παλιό βελοντρόμ, την έχω δει με παιχταράδες. Ξέρω εγώ, έχω δει ΜΑΤ, έχω δει ντέρμπι με τη Σεντετιέν και μπλα μπλα μπλα. Λοιπόν, σήμερα ήρθα, γιατί εγώ μένω στις Άλπεις, με ξέρει ο Ηρακλής, εγώ μένω στις Άλπεις, στις Γαλλικές. Έκανα 6 ώρες ταξίδι, κατέβηκα στο βελοδρόμο. Έχω ένα φίλο πολύ καλό που μου έβγαλε τα εισιτήρια και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Το πιστεύω. Άστο το πλοπλο, δεν είναι πλοπλο, ρε. Έχω μια νόκατη μαζικό είναι, όχι πλοπλο.
7: Νο Γκρέκ,
2: βάλ τον να πει ένα σύνθημα τώρα στα ελληνικά, δηλαδή εκεί θα κάνεις πάταγο.
6: Λοιπόν, αδέρφε μου, σήμερα, μετά από τόσα χρόνια, είμαι ο πιο ευτυχισμένος άνθρωπος πάνω στον πλανήτη, αδέρφε.
3: Νίκησες και είσαι συγκισμένος εσύ.
2: Ευτυχισμένος.
3: Α, ευτυχισμένος, λέω κι εγώ.
6: Δεν σε κατά, δεν σε ακούω.
1: Συνέχισε, συνέχισε, σε ακούμε εμείς, ναι, συνέχισε.
0: Συνέχισε τη σκέψη σου.
6: Ναι, θέλω να πω ότι έχω τόσα χρόνια εδώ τον Ολυμπιακό, κατέβηκα από τις Άλπεις, έκανα 6 ώρες ταξίδι να κατέβω μέχρι κάτω και μου έφερε ένα διπλό μαγικό. Μαγικό.
0: Να είσαι καλά, Νίκο, να
1: καλά.
0: Το
1: να είσαι καλά.
0: Μπράβο, μεγάλο διπλό.
1: Λένε εδώ οι φίλοι στα... Καλή επιστροφή, να προσέξεις το δρόμο. Λένε εδώ οι φίλοι ότι έχει γίνει σποτάκι με αντίπα ο συγκεκριμένος. Εγώ δεν το θυμάμαι.
0: Για το Τσουλό. Ναι. Όχι, το Τσουλό ήταν ο...
1: Όχι, ο Νίκος. Για τον Νίκο, από τις Άλπεις. Πάμε παρακάτω, χαίρετε.

0: Πάνος από Μασσαλία.
1: Άντε και εσύ.
2: Να και άλλος.
0: Ήμουν αεροδρόμιο με το γιο μου.
1: Μέσα.
0: Μένω εδώ πέρα 25 χρόνια. Ήτανε μεγάλη χαρά να πάρουμε το διπλό.

0: σε ξεχωριστή εξέδρα.
1: Να φανταστώ δεν το πανηγυρίζεις με τον κόλ.
0: Τίποτα.
2: Να σε ρωτήσω κάτι, γιατί ο Νίκος πριν δεν ήταν σε θέση να συζητήσουμε.
1: Ήταν ελληνικά δεν ήταν.
0: Το παλικάρι, έτσι, το Σαμονί, ο γνωστός.
2: Ναι, ναι, ο Σαμονί, μπράβο, ναι. Δεν μου λες, ήταν πράγματι τα μέτρα τόσο δρακοντιά.
0: Ήτανε, γινόταν χαμός απ' έξω από αστυνομία και τα λοιπά. Έχουν χάνει οι εκδίδες βεβαίως με τα πάνω, τα σκηνικά και εντάξει.
2: Εντάξει, τα είδαμε αυτά.
0: Γι' αυτό το ξέραν η γαλλική αστυνομία. Η γαλλική αστυνομία είναι όπως και χάλια οργάνωση. Τώρα απαγορέσανε τα σκηνικά με τους φυλάδες του Ολυμπιακού, διότι φοβούνταν τα τρελά σκηνικά. Έχουν να δουλέψουν εδώ τα σκολιαρόπεδα που κάνουν τα μανιφεστάσια, τα σκηνικά, όπως λέγεται, τις αντίστοιχες καταλήψεις. Και σου λέει, έχουμε βγάλει δρόμο στην αστυνομία, είναι και αυτοί δημόσιοι υπάλληλοι, δεν τους τρέχουμε και στο βελοτρόνο το βράδυ. Οπότε κάπως έτσι, δυσκολεύεται η γαλλική αστυνομία σε κάτι τέτοιο. Είναι η φάση περίεργη. Τέλος πάντων, Ορτέγκα έβγαλε μάτια, μας άρεσε πάρα πολύ. Ρέτσος θεϊκή εμφάνιση, αν και έκανε κανένα δύο-τρία λαθάκια. Γουστάρα πολύ. Εγώ έχω ξανάρθει και να δω τον Ολυμπιακό εδώ πέρα, αλλά εντάξει τώρα παίρνει το διπλό και χωρίς να βγάζει μάτια είναι ότι καλύτερα. Δηλαδή, αν βλέπω από το 82 η εξέδρα μπροστά μου να βγάζει και να αρχίσουν να βρίζουν θεούς και δαίμονες, τα γαλάκια, οι μαζεγέζοι.
1: Εντάξει, τώρα το ζητούμε.

0: Δεν τζουστάρω. Δεν τζουστάρω με την καμία. Αλλά θα σήμερα για τον
1: Κακό. Είναι και ωραία τρέλα μερικοί.
0: Ναι, ναι, όχι. Ότι έχουν ξέδρα καλή, ότι έχουν αμπιάνσπο, λέγεται, ότι έχουν ατμόσφαιρα στο δίνω.
1: Να σου πω, πώς είναι να μεγαλώνεις το παιδί στη Μασσαλία συγκεκριμένα, όχι στη Γαλλία, στη Μασσαλία, πώς είναι?
0: Κοίταξε, είμαστε έξω από τη Μασσαλία, εμείς είμαστε μισοέριθα έξω από τη Μασσαλία. Υπάρχει μια πόλη που λέγεται Έξω από Βάς. Είναι Έξω από Βάς, υπάρχει και ελληνικό σχολείο που πηγαίνει τα Σάββατα. Έχουμε τέτοια φάση που είναι λίγο. Η Έξω από Βάς είναι, πώς να το πω, Γλυφάδα και Κηφισιά κάπως και καλά. Εγώ μένω έξω από την Έξω από Βάς. Η Μασσαλία είναι πιο λαϊκούρα, είναι πιο λιμάνι, είναι άλλη φάση. Εντάξει, ξενιτιά είναι ξενιτιά. Έχει τα καλά, θα κοιτάξει και μάτι. Μα λείπει η Ελλάδα, αύριο πρωί εμείς πετάμε για Ελλάδα. Με την πρωινή την πτήση, δεν θα κινηθούμε καθόλου. Τρεις ώρα πρέπει να σηκωθώ, εδώ είναι 10:30 τώρα. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Δεν με ενδιαφέρει. Θέλω το διπλό, τελείωσε. Πολλά χαιρετίσματα στο Μάκη, ξέρει αυτός από Κουρτέση, γιατί ο μπαμπάς μου και ο παππούς ήταν από Κουρτέση. Μπορεί και να μας ακούει ο Μάκης. Έτσι, είναι special dedicated στο Μάκη η νίκη αυτή. Και χωρίς μασούρα. Για όσους ξέρουν. Αυτά παιδιά, καλή συνέχεια,
2: να
0: καλή εκπομπή. Πάντα έτσι να μας στέλνει χάρες ο Γαύρος και εσείς υγεία πάνω απ' όλα και σε εσάς και στην οικογένειά
2: σας. Καλή επιστροφή και σε εσένα. Κοίτα να δεις που βγάλαμε δύο.
1: Σιγά σιγά θα βγουν ότι ήταν 3.000 εκεί
2: πέρα. Τώρα βγήκα ένα οπαδό του Όφη από Ρεν, φαντάζεσαι.
1: Δεν είναι κοντά πάντως,
2: δεν είναι
3: κοντά. Όχι,
1: είναι χιλιόμετρα.
3: Νομίζω ότι είναι πιο ψηλά.
2: Είναι βόρεια.
1: Βορειοδυτικά. Και ο Ορτέγκα, Γιώργο, πάρα πολύ καλό. Εντάξει, και με τι αποκρούσει, αλλά αυτό που λέγε και νωρίτερα. Δηλαδή και στο χτίσιμο του παιχνιδιού.
4: Έδινε ηρεμία πολύ στην ομάδα. Πολύ ηρεμία.
1: Πολύ μεγάλο διπλό.
4: Για να πάρει μια τέτοια νίκη στην φάση που βρίσκεσαι, θε και τον τερματοφύλακα.
1: Λοιπόν, χαίρετε.
4: Καλησπέρα, φιλέ.
2: Ναι.
3: Γεια σου.
5: Ναι.
2: Καλησπέρα.
5: Εγώ είμαι.
2: Ναι.
5: Καλησπέρα, παιδιά. Άγγελος, Ολυμπιακός.
2: Γεια σου, Άγγελε.
5: Δεν ξέρω...
4: Μην μου πεις ότι είσαι και εσύ από το Βελοντρόμ.
5: Θα πάρα πολύ.
1: Εγώ τους οργάνωνα, λέει.
5: Δεν μπορώ να καταλάβω πώς μπορείς να κρατηθείς ένα γήπεδο, να μπει το γκολ και να μην κάνεις ούτε α.
4: Δεν θα το έκανα ποτέ αυτό να πάω έτσι.
3: Ο φόβος είναι μεγάλο
4: ποτέ.
3: Πράγμα.
4: Δεν το έχω κάνει ποτέ.
2: Εσύ δεν το έχεις κάνει ποτέ. Άγγελε, εσύ το έχεις κάνει ποτέ.
4: Στην Κερκίδα.
5: Έχω βρεθεί με στην ΑΕΚ. Άμα σου πω τι έπαθα. Λοιπόν, έχω πάει απέναντι τη Σκεπαστή, την παλιά τη Φιλαδέλφια, με τον ξάδελφό μου που είναι ΑΕΚΖΙΤΣ. ΑΕΚΣΑΝΘΗ. Εγώ με ένα μάρι στο ποδόσφαιρο γενικά πάω. Έχω διαρκεία χρόνια στην 9. Το μοναδικό γήπεδο που δεν μπορώ να πάω τώρα, συγχωρέστε, έχω πάει, αλλά δεν θα ξαναπήγαινα, ήταν Λοκόρο Αλεξάνδρα, ήταν εδώ Παραθυναϊκό. Έχω πάει και γυρνάει ο ξάδελφός μου και μου λέει: εμείς παίζαμε Σάββατο, αυτοί παίζανε Κυριακή. Και έτσι όπως κερδίζει ένα 0, γυρνάει και μου λέει: εσείς τι κάνατε ρε χθες, κερδίσατε. Και γυρνάει ένα γήπεδο και πώς το σώνει τελευταία στιγμή, μπορεί να μας ακούει τώρα, και λέει στο 5-5 και κερδίσατε.
1: Στο.
3: Στο 5x5. Εύστροφος τουλάχιστον.
5: Αλλά έχω πάει και μέσα στο Καραϊσκάκης και είχαμε, άμα θυμάστε, ένα παιχνίδι κυπέλου διπλό με Τζορτζεβίς που είχαμε κερδίσει στο ΑΚΑΡΑ 0 και μας έκανε ΑΕΚ το 0-1 και πήγε παράταση.
3: Με τα δοκάρια του Λιμπερόπουλου, δεν λες.
5: Ναι.
1: Όχι του Λιμπερόπουλου.
5: Στο 0-1 λοιπόν στο Καραϊσκάκης πετιέται ένας ΑΕΚΖΙΣ. Το επόμενο μετά από 3-4 δευτερόλεπτα, δηλαδή σιγή και ακούγεται ένα γκουρ. Σιγή και βρέθηκε ο Δύσμυρος κάτω στο ήθη και τον πήρε το αστροφόρο, δηλαδή τον πετάξαν από κάτω. Εγώ δεν μπορώ να το κάνω αυτό, δηλαδή πήγα μια φορά, δεν το ξανά έκανα.
3: Ναι, αλλά ξέρεις τι, αυτοί που πρέπει να είναι γύρω στις περισσότερες εξέδρες στο Βελοντρόμ, οι φάτσες που τα βλέπεις γύρω-γύρω πρέπει να είναι πολύ αποτρεπτικές για να εκδηλώσεις οτιδήποτε.
5: Εντάξει, είναι πώς θα κρατηθείς. Τέλος πάντων, εμένα σήμερα δεν μου άρεσε ο Ολυμπιακός, παιδιά, δεν ξέρω. Είδα προβλήματα πολλά, μπορεί να βλέπω λάθος. Δηλαδή είδα τα μπακ, όπου Παναγιά μου Σάλιαγκα σήμερα και ο Μπρούνο ήταν, δεν μπορούσα από να...
4: Ο Μπρούνο έχει κάνει ένα καλό μάτς για κάνα 50 λεπτό, 60. Μετά κουράστηκε
2: πρέπει
4: πολύ.
2: Να τάφτισε μετά.
4: Μετά κουράστηκε και πήγε όλο το παιχνίδι η Μαρσέιγα από την πλευρά του.
5: Ο Ρέτσος έκανε 3-4 μέτρα λάθος, βγήκαν 2-3.
4: Έχει κάνει καλό μάτς όμως. Έχει κάνει λάθη.
5: Ναι, έχει κάνει καλό μάτς, αλλά αυτές οι 3-4 πάσεις ή λάθος στην περιοχή, άμα χαρακτηριστικά θυμάμαι 2-3, λέω πω Παναγία μου.
4: Δίκιο.
5: Τέλος πάντων.

0: σωστό, συμφωνώ με το φίλο ότι πολλά μάτσα έχουμε παίξει μπαλάρα και δεν έχουμε πάρει. Οπότε αυτό είναι και ένα πράγμα που το φτιάχνεις και δείχνεις, ας πούμε, το μέταλλο και ότι μεγαλώνει σαν σωματείο. Για μένα, κατ' εμέ. Ο Παναθηναϊκός αδικήθηκε. Ήταν καλύτερος, εντάξει.
1: Από τον εαυτό του αδικήθηκε.
0: Ναι, ναι, καθαρά.
1: Μπορούσε να βάλει πολλά γκολ. Ελπίζω να μην του λείψουνε στη διάρκεια της League Phase. Και εγώ έτσι πιστεύω, γιατί εντάξει.
0: Δηλαδή πιστεύω το μόνο δύσκολο που είχε ο Παναθηναϊκός είναι με την Brighton να παίξει. Τα άλλα δηλαδή
2: είναι εύκολο.
0: Έχει καλούς παίκτες ο Παναθηναϊκός, έδωσε σε καλή ομάδα. Πιστεύω αυτά δεν θα τα φοβηθεί.
2: Το σημαντικό είναι να τερματίσει το 1-8. Μετά τα υπόλοιπα έρχονται.
0: Δεν πιστεύω να μην το κάνει.
2: Θέλω να πιστεύω κι εγώ.
0: Εγώ ήταν άγγελος, παιδί μου, σαν Ολυμπιακός δεν πιστεύω. Δηλαδή η ΑΕΚ έχει το πιο δύσκολο έργο. Και να σας πω κάτι, εγώ σας βγάζω το καπέλο που βγάζετε γραμμές και θα πω κάτι, δεν θέλω να κατηγορήσω ούτε να θα μιλήσω όμορφα. Οι δημοσιογράφοι που δεν βγάζουν γραμμές καθόλου για μένα, κατ' εμέ σαν άγγελος, είναι αυτοί που δεν θέλουν να αντιμετωπίσουν την αλήθεια. Εγώ τη μοναδική στιγμή που δεν ακούω Sport FM, γιατί εγώ ακούω μόνο Sport FM, δεν ακούω Μέντα και Sport FM ακούω. Μ' αρέσουν όλοι. Απλά δεν μπορώ.
3: Το Μίλου είναι.
1: Το Μίλου είναι. Μόνο τον Όμιλο ακούς δηλαδή. Ναι, για πες.
0: Άμα θέλετε να ακούσετε με, συγχωρέστε με κιόλας, δεν θα μιλήσω άσχημα. Δεν μπορώ το φούλο Παντηλίκη. Θα σου πω τι εννοώ το φούλο Παντηλίκη. Τον κατακαιρματισμό αυτών που κάνουν, ας πούμε, στην εκπομπή, μπορώ να μιλήσω για ποια εκπομπή θέλω να πω ή όχι.
3: Ας το καλύτερα. Πάντως, Άγγελε, δεν είναι δηλαδή να είναι από το πρωί στο βράδυ γραμμές.
0: Θα σας πω εγώ δεν μου αρέσει αυτοί που βγαίνουν και αντιμετωπίζουν τον κόσμο όμορφα και ωραία να μιλάνε συνετά, αλλά δεν μπορώ να φταίνε για πάντα όλα και όλοι και ότι αδικείται κατάφορα, δηλαδή στον τρίπι του Παναθηναϊκού με το Ολυμπιακό, ρε παιδιά. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι κατάφορα αδικήθηκε ο Παναθηναϊκός. Ο Ολυμπιακός δεν πήρε μια κόκκινη κάρτα, ναι, ένα-δύο φάουλ δεν δόθηκαν.
1: Επειδή ακούς το σταθμό συνέχεια, όπως λες, δεν νομίζω να είπε κάποιος ότι αδικήθηκε κατάφορα.
2: Καταρχάς δεν υπήρξε κλίμα από την ίδια την ομάδα ότι αδικήθηκε.
1: Κατάφορα.
0: Όχι. Είπανε.
1: Το λες, λέω, στην υπερβολή του, γι' αυτό το λέω. Ότι είπανε ότι αδικήθηκε, κάποιοι το είπανε. Ναι, έτσι.
4: Καθένα έχει την άποψή του.
0: Δηλαδή, βάζουμε μπροστά μια δικαιολογία. Δεν είναι. Γιατί για τον Παναθηναϊκό, 17 χρόνια για μένα, κατ' εμέ, υπάρχει μια δικαιολογία. Σαν άγγελος. Ο Παναθηναϊκός δεν θα πρέπει να έχει δικαιολογίες. Γιατί ο Παναθηναϊκός λείπει και από την Ευρώπη. Εγώ σου μιλάω σαν Ολυμπιακός, δεν θα διαφωνήσω. Τα μάτια του Παναθηναϊκού λείπουν. Καλώς ή κακώς ο Παναθηναϊκός είχε κάποια προβλήματα όλα αυτά τα χρόνια και γινόντουσαν ό,τι γινόντουσαν. Ας πούμε, π.χ. εσείς δεν ξέρω σαν φύλαθλοι. Το πέναλτι της ΑΕΚ χθες δεν πιστεύετε ότι ήταν έστω το τάκλι. Δεν πάει και πέφτει πάνω στον παίχτη.
2: Εγώ λέω ότι ήταν.
0: Δηλαδή, αν γινόταν αυτό στο ελληνικό πρωτάθλημα σε μια μεγάλη ομάδα στην ΑΕΚ και δεν το δίνανε τη ΑΕΚ.
1: Δεν θα βγάζα μάκρη. Είμαι σίγουρη.
0: Δηλαδή, παιδιά, καλός ή κακός, η ΑΕΚ δεν αδικήθηκε χθες από τον εαυτό της, δεν μπορούσε να ήταν 0-2 άνετα.
3: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Ναι.
0: Όχι, σίγουρα, άνετα θα μπορούσε. Δηλαδή, η ΑΕΚ στα πρώτα 60 λεπτά τους έπαιζε μπάλα. Δεν υπήρχε για μένα σαχτά. Θα μπορούσε. Ήταν πέναλτι.
2: Εγώ λέω κάτι άλλο σε τέτοιες περιπτώσεις. Να ο καθένας που κρίνει μια φάση να έχει τα ίδια μέτρα και τα ίδια σταθμά.
0: Μπράβο.
2: Το λέω με αφορμή, π.χ. τον γκολ που ακυρώθηκε στην ΑΕΚ, που για μένα ήταν γκολ και δεν καταλαβαίνω γιατί δόθηκε φάουλ. Πριν 3 χρόνια, στα αντίστοιχα ντέρμπι του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ, τα χέρια του Χατζησαφή λέγανε ότι είναι επιθετικό φάουλ. Τώρα, μια ανάλογη φάση, γιατί ακυρώθηκε, είναι κανονικό γκολ. Δεν μπορώ ο ίδιος άνθρωπος να μου λέει τη μία φάση έτσι και την άλλη φάση αυτό. Σέβομαι ότι μπορεί να διαφωνήσουμε, να έχουμε ανάποδη γνώμη, αλλά τουλάχιστον τις ίδιες φάσεις να έχουμε ίδιο κριτήριο.
0: Μπράβο. Όπως και η ΑΕΚ χθες λοιπόν θα μπορούσε άνετα να ήταν 0-2. Καλώς καλώς ήταν πέναλτι. Τι να κάνουν, πάει και πέφτει με φορά πάνω του. Έπεσε με φορά πάνω του. Δεν λέω για το χέρι που λέγανε στην αρχή, αλλά το τάκλιν. Καλώς καλώς έπεσε μεγάλη φορά πάνω του. Η ΑΕΚ θα μπορούσε να το πάρει. Αδικήθηκε από τον εαυτό της και η ΑΕΚ. Όπως ο Παναθηναϊκός αδικήθηκε από τον εαυτό του σήμερα που δεν έβαλε 3-4 γκολ. Αλλά εγώ σας λέω μπράβο σας που βγάζετε γραμμές, γιατί αυτοί οι δημοσιογράφοι που βγάζουν γραμμές για μένα αντιμετωπίζουν τον κόσμο και τις αλήθειες.
1: Ναι, αλλάξαμε λίγο. Άγγελε, αυτό είναι και λίγο. Να σου το πω.
2: Δεν μπορούν όλοι να κάνουν εκπομπή επικοινωνίας. Δεν έχει όλη μέρα ο σταθμός εκπομπές επικοινωνίας. Ναι. Πολλοί δεν έχουν δυνατότητα. Δεν είναι επιλογή απαραίτητα.
1: Δεν είναι ότι το αποφεύγουν. Κάποιοι δεν τυχαίνει, ρε παιδί μου.
0: Άφησε με να έχω τη γνώμη, σε παρακαλώ. Γιατί όλα αυτά τα χρόνια κανείς από αυτούς δεν έχει κάνει να βγάλει γραμμές.
2: Να σου δώσω ένα ανάποδο παράδειγμα, μου επιτρέπεις.
0: Εννοείται.
2: Εσύ φαντάζομαι δεν έχεις δική σου επιχείρηση, όπως οι περισσότεροι άνθρωποι δεν έχουν δική τους επιχείρηση, δουλεύουν κάπου αλλού. Σωστά.
0: Ναι. Σωστά.
2: Στη δουλειά σου πας σε όποιο πόστο θες εσύ ή σε όποιο πόστο υπάρχει.
1: Σωστό.
2: Δεν είναι επιλογή των δημοσιογράφων απαραίτητα να κάνουν εκπομπή επικοινωνίας. Αυτό θέλω να σου πω.
1: Και επίσης δεν μπορούν όλοι οι δημοσιογράφοι να κάνουν όλα τα πράγματα. Δηλαδή είναι η δουλειά τέτοια.
0: Γιατί είσαι συνάδελφε και θέλω να του δικαιολογήσετε κάποια πράγματα. Έχω τη γνώμη μου σε αυτό το κομμάτι. Θα μπορούσαν όλα αυτά τα χρόνια. Γιατί είναι φτασμένοι δημοσιογράφοι. Μια εκπομπή με κόσμο δεν έχουν κάνει ποτέ. Και το έχουν δηλώσει, γι' αυτό σα λέω εγώ, έχουν δηλώσει ότι δεν θα το κάνανε ποτέ. Απλά είναι τα γυαλιά, τα οπαδικά και η γκρίνια, που η γκρίνια αυτή φέρνει αυτό που φέρνει. Εγώ σα βγάζω το καπέλο, είναι η γνώμη μου. Σε όλου εσά που βγάζετε γραμμέ κατά καιρού και σε αυτού που δεν. Είναι αυτοί για μένα που δεν θέλουν να αντιμετωπίσουν κάποια πράγματα.
3: Χαρακτηρίζει.
0: Λοιπόν, καλή συνέχεια να έχετε. Συγχαρητήρια.
1: Παρακαλώ.
2: Ευχαριστώ πολύ που κάλεσε.
0: Γεια.
3: Λοιπόν.
2: Είμαστε εδώ. Μπορείτε να πάρετε τηλέφωνο να τα πούμε για τα παιχνίδια τη ημέρα Παναθηναϊκού, του Ολυμπιακού, του Όφη. Ακόμα και τη ΣΑΕΚ, αν κάποιο έχει ξεμείνει και θέλει να σχολιάσει. Είμαστε εδώ να συζητήσουμε. Όπως πολύ ωραία συζητήσαμε και με τον προηγούμενο φίλο.
3: Πάντως, μια αφορμή αυτό που είπε για το ότι η ΑΕΚ θα μπορούσε να έχει κάνει το 0-2. Γενικά, το γενικά έβγω λίγο τώρα εγώ. Μπορεί σε ένα παιχνίδι μια ομάδα να είναι χείριστη. Δηλαδή να αξίζει να χάσει.
2: Αλήθεια.
3: Αν δει και ούτε να πάρει μια υπέρ τη απόφαση διαιτητική, δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να.
2: 100%.
3: Φωνάζει για αυτή τη φάση, έτσι.
2: 100%.
3: Που βέβαια αυτή η φάση είναι, για μένα παραμένει πάρα πολύ δύσκολη. Δηλαδή, ακόμα και τώρα, μια μέρα μετά δεν έχω βάλει.
1: Για το πέναλτι.
3: Ναι, ναι. Παραμένει πολύ δύσκολη.
1: Στην αρχή ήμουν κατηγορηματικός. Μετά που κάνα δύο replay από την πίσω κάμερα, είπα ότι μάλλον είναι πέναλτι. Αλλά αν γινόταν στην Ελλάδα. Τι μέρα είναι σήμερα, Πέμπτη βράδυ, πάμε για Παρασκευή. Από Κυριακή μέχρι. Θα το συζητούσαμε.
2: Για μένα πάντως είναι απλή φάση, παιδιά. Δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι ρίχνει τον παίχτη.
1: Οκ, ναι, όχι, εγώ το ακούω αυτό που λες, Μπάμπη.
3: 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5. Πάμε, χαίρετε. Έπεσε. Ωραία, λοιπόν, χρωστάμε λίγο.
1: Πάμε. Χαίρετε.
4: Καλημέρα.
1: Γεια σας.
5: Χαίρετε.
4: Ναι, λέγομαι Αλέξανδρος.
1: Γεια σας, Αλέξανδρος.
4: Είπατε για την βαθμολογία της Ελλάδος ότι το 22-23, καλοκαίρι 23 μας, ήταν η Ελλάδα 20, στην 20η θέση, ωραία.
5: Ναι.
4: Καλοκαίρι 23. Λέει τώρα σε τρεις περιόδους συν την τρέχουσα.
1: Αλέξανδρε, χαμήλωσε τελείως το ραδιοφωνό σου, γιατί ακούμε ένα.
4: Λοιπόν, η Ελλάδα λοιπόν σε τρεις περιόδους, ναι, από την περίοδο 23-24, συν την τώρα που παίζουμε 1,5 μήνα στους ομίλους. Πήγε από 20 στη 10η θέση. Όλο αυτό επί της ουσίας έχει από μια ομάδα. Εντάξει, οι άλλες έχουν συμβάλει. Τον Ολυμπιακό για την περίοδο 23-24, ο Ολυμπιακός πήρε το κόφερες.
1: Και ο ΠΑΟΚ.
4: Και εκεί Ελλάδα
3: ξεκίνησε. Και η ΑΕΚ έχει βοηθήσει.
1: Και η ΑΕΚ έχει βοηθήσει και ο ΠΑΟΚ έχει βοηθήσει πολύ. Σε αυτό.
4: Αν έχουν βοηθήσει πολύ, πολύ υπερβαίνει το μέγιστο. Λέω λοιπόν ότι το μεγαλύτερο ποστό είναι το Ολυμπιακό, γιατί ο Ολυμπιακός 23-24 τη χρονιά που άρχισε η Ελλάδα να ανεβαίνει πιο το κόφερες, μετά δικαίωμος, μετά 18ος στο Champions League, οι άλλοι συνέβαλαν. Δηλαδή αν δείτε τις επέρυσιες βαθμολογίες, το Ολυμπιακό είναι το περίπου τα 2/3 της βαθμολογίας. Πολλοί δεν μπορούν να έχουν βοηθήσει όλοι πολύ.
3: Αλέξανδρε, εγώ δεν το έχω ξεκάθαρο στο μυαλό μου. Θυμάμαι προχθές, παραπροχθές, διάβαζα τα τελευταία δύο χρόνια η ΑΕΚ έχει συμβάλει περισσότερο. Τώρα, αναλυτικά από τότε, ναι, είναι πιθανόν ο Ολυμπιακός
4: από την Conference. Εσύ μπορείς να κοιτάς τη βαθμολογία της ΑΕΚ επιμέρους και λες ότι έχει βοηθήσει η ΑΕΚ.
3: Είναι αυτό που έχω ξεκάθαρο στα μάτια μου. Αλλά φαντάζομαι λόγω και του Conference, ο Ολυμπιακός είναι πάρα πολύ ψηλά, ενδεχομένως και πιο ψηλά από
4: όλους.
3: Αλλά πού καταλήγουμε, ναι.
4: Θα σου πω. Επειδή διάβασες ότι η ΑΕΚ, άρα σου έχει μείνει η εικόνα ότι η ΑΕΚ βοηθήσει.
3: Επειδή το διάβασα προχθές γι' αυτό και λέω για τα τελευταία δύο χρόνια, όχι από το 23.
4: Μα δεν μπορεί να ισχύει αυτό, γιατί σου λέω και πάλι, αν ισχύει αυτό, ο Ολυμπιακός πήγε. Τα τελευταία δύο χρόνια λοιπόν.
3: Τέλος πάντων. Μαζί σου είναι Ολυμπιακός. Πού καταλήγουμε.
4: Όχι, το τέλος πάντων. Το τέλος πάντων, το πούμε όταν λέμε σε κάτι συμφωνούμε. Αν τα τελευταία δύο χρόνια ισχύει αυτό το οποίο λες εσύ, ο Ολυμπιακός βγήκε 7ος στο Europa League και 18ος στο Champions League. Άρα αυτή τη διετία ο Ολυμπιακός πήρε πιο μεγάλη βαθμολογία.
1: Εντάξει, Αλέξανδρε, ναι, το είπαμε. Ας προχωρήσουμε.
4: Εσύ, Μανώλη, διάβασες τη ΣΑΚ μεμονωμένα. Γιατί μπορεί να σε ενδιαφέρει να διαβάσει.
3: Όχι μεμονωμένα, για όλες τις ελληνικές ομάδες. Τέλος πάντων, πες, είναι Ολυμπιακός.
4: Δεν σου πάλι πιο προσεκτικά.
3: Θα το δούμε, εντάξει.
4: Μα τα τρία χρόνια αυτά δεν μπορεί να έχει βάλει παραπάνω η ΑΚ και κάποια άλλη ομάδα. Και μόνο το δικό του Conference είναι τα υπόλοιπα χρόνια. Αλλά δεν μπορεί να βγάλει.
3: Τα τελευταία δύο χρόνια. Βγάζουμε απ' έξω το conference.
5: Πού θέλουμε να καταλήξουμε.
2: Δεν έχουμε κάποια διαφωνία.
4: Ναι. Για το ότι από την 20η θέση πήγαμε στη 10η. Αν ήταν κάποια άλλη ομάδα, θα είχαμε επισημάνει ότι με την βοήθεια αυτή τη ομάδα πήγαμε πολύ καλά.
1: Ωραία, λοιπόν, θέλω να κάνουμε και την ανάποδη κουβέντα, βέβαια, τώρα, γιατί Το κάνεις λίγο αυτό και με δυναμητίζεις λίγο. Έχεις μια τάση να μειώνεις γενικότερα τους άλλους.
4: Δεν ξέρω, βγάζεις
1: τη μεζούρα, Μπορούμε να κοιτάξουμε γιατί η Ελλάδα έφτασε 20 πριν από 3 χρόνια. Να βάλουμε τις προηγούμενες χρονιές κάτω.
4: Θες να κοιτάξουμε.
1: Άμα κοιτάξουμε, ξέρω ότι θα μου πεις για τον Παναθηναϊκό σίγουρα. Για την ΑΕΚ θα μου πεις που έλειπε.
4: Θες να το κοιτάξουμε, επειδή με αυτά τα ξέρω πολύ καλά. Δεν τα
1: και εγώ είμαι με τους αριθμούς και με την βαθμολογία της UEFA, εγώ λόξα.
4: Μα πάρα πολύ. Πριν ασχοληθεί.
3: Είναι το φετίχο.
4: Μα σου πω όλο τον τρόπο διεξαγωγή των πρωταθλημάτων των Ευρωπαϊκών, πώ γινόταν και πότε αλλάζαν κάθε χρονιά. Το τρόπο εξαγωγή, αυτό που λέτε, σφορμάτ. Αλλά επί τη ουσία, εκείνη η πενταετία η προηγούμενη, δηλαδή από 17 έως 22, μάλλον από 18 έως 23, αν θυμάσαι, η ΑΕΚ έβγαινε λίγο Ευρώπη, ο Παναθηναϊκός δεν έβγαινε.
1: Και καθόλου.
4: Ναι, λέω, η μαγιστή ο ΠΑΟΚ δεν έβγαινε. Η ΑΕΚ έβγαινε λίγο.
2: Ο Παναθηναϊκός καθόλου, είχε μπάν.
4: Ναι. Λοιπόν, λέω, ο Παναθηναϊκός δεν έβγαινε, είπα. Η ΑΕΚ έβγαινε λίγο. Οπότε, ό,τι έκανε πάλι το κάνει τότε ο Ολυμπιακός και λίγο ο ΠΑΟΚ. Γι' αυτό είχαμε χαμηλή βαθμολογία.
3: Αλέξανδρε, πρέπει να αποπολίσουμε λίγο αυτή τη λογική.
4: Λοιπόν, πάμε λοιπόν για το σημερινό του Ολυμπιακού το διπλό. Ναι, για το διπλό. Είναι πολύ μεγάλη νίκη, γιατί εγώ έλεγα ότι όταν έγινε η κλήρωση των 8 αντιπάλων του Ολυμπιακού, του Ολυμπιακού του βγήκανε 4 αντίπαλοι από τα μεγάλα, από τα 5 κορυφαία που λέμε πρωταθλήματα. Ωραία, 2 ομάδες γερμανικές, συγγνώμη, μία γερμανική, 2 γαλλικές και μία ιταλική. 4 ομάδες. Για παράδειγμα, ο Όφη, του ήταν 3 ομάδες μόνο από αυτά τα πρωταθλήματα. Ρεν, Χοφενχάιμ, Λεβερκούζεν. Το Ολυμπιακού 4. Και κατάφερε και έβγαλε τη μία εκ των δύο, τις οποίες απέξε εκτός έδρας, με νίκη. Άρα το μέλλον είναι 3. Να χάσει βαθμούς. Και απαλού χάνει βαθμούς. Αλλά πάντα μιλάμε, ζούμε πιθανότητες. Και ειδικό στον αθλητισμό. Γιατί δεν είναι επιγμαχία. Σε σημεία κερδίζεις, όπως λέτε μια φορά, α, μέχρι το 60 η ομάδα μου, γιατί κάθε ομάδα μέχρι το 60, μέχρι το 75, πέταξε ένα ημίχρονο. Δεν πετάει ποτέ και αν στην τελεία, α, θα πω να παίξω, θα πετάξω το ημίχρονο. Δεν το πετάει. Παίζει και η αντίπαλη ομάδα και χάνει βαθμούς. Λοιπόν, του Ολυμπιακού τώρα, οι 6 αυτοί βαθμοί είναι πολύ σημαντικοί. Για τον προφανή λόγο του ότι έχει αφήσει τη Μαρσέη πλέον πολύ πίσω. Είναι μια βασική αντίπαλος για να μπει ο Ολυμπιακός στην οκτάδα ή να έχει μια πολύ καλή θέση στη δωδεκάδα, στη χειρότερη περίπτωση, για να έχει έναν καλό αντίπαλο από κάτω. Το θέμα είναι να καταφέρει να πάρει τη Σπάρτα Πράγας, καλά, και φυσικά την ελληνική βαθμολογία των ελληνικών ομάδων, αλλά πηγαίνοντας σε 9 βαθμούς, μετά θα κυνηγάει τα 2 εκτός έδρας, τα βατά. Δηλαδή με τον Ρένσε, ομάδα Β' κατηγορίας Πορτογαλίας.
5: Αυτό είναι τον Ιανουάριο, το Ρένσε.
4: Τότε είναι στο τέλος, ναι. Yeah. Και την Τσέλιε. Μα πάνω απ' όλα θα πηγαίνει στη Ρεν να πάρει πολύ λόγο στην ισοπαλία. Δεν θα επήγεται. Και ό,τι γίνει με τη Μίλαν. Δηλαδή ο Ολυμπιακός για μένα πρέπει να καταφέρει να ξεπεράσει την προπέρσινη χρονιά που είχε κάνει 4 νίκες, 3 ισοπαλίες, 15 βαθμούς. Και είχε φάει μόνο 3 τέρματα. Αυτό αν το ξεπεράσει. Δηλαδή πάει έστω στους 16 βαθμούς, θα είναι οκτάδα. Απλώς φέτος πάλι δεν βγαίνουν πολλές οπαλίες. Δηλαδή στο τέλος έκανε διπλό Γιουβέντους, που ήταν κακό για τον Ολυμπιακό, το διπλό Γιουβέντους. Είχε νικήσει την άλλη φορά Γιουβέντους. Λέει, θέλετε, είχε χάσει την Ομόνια στη Λευκοσία. Δεν έπρεπε να νικήσει Γιουβέντους και αυτό λίγο θα είναι κατά του Ολυμπιακού και θα πάνε αργότερα. Τώρα για τον Όφη. Δεν μπορούσε να αντέξει ο Όφη στο ρυθμό αυτό. Γενικώς στο ρυθμό των γαλλικών ομάδων δεν αντέχουν οι ελληνικές ομάδες. Μπορεί να λέμε όπως παίζουν οι αγγλικές ομάδες. Και οι ισπανικές είναι γρήγορος ρυθμός και δεν μπορούμε να το αντέξουμε, αλλά και οι Γάλλοι, επειδή έχουν παίχτες πολύ από Αφρική, με ιδιαίτερα σωματικά προσόντα, όφε και πολύ άντεξε και πολύ καλά πήγε. Μακάρι να καταφέρει να κάνει και με πλευρικούς μια ισοπαλία, να πάρει ακόμα ένα βαθμό, θα είναι πολύ καλό, αλλά και μόνο ότι πήγε στον όμιλο, είναι πολύ μεγάλη επιτυχία. Τώρα για τον Παναθηναϊκό.
3: Έγινε, Αλέξανδρε, είπαμε πολλά.
4: Τα πρώτα 4 του Παναθηναϊκού παιχνίδια πρέπει να μαζέψει 10 βαθμούς τουλάχιστον, έως 12 το μέγιστο βέβαια, που είναι οι 4 νίκες.
1: Για να είναι ήσυχος.
4: Ναι, για να. Παιδιά, εγώ τα λέμε ο Παναθηναϊκός, πρέπει να μπει στην οκτάδα. Δηλαδή, δεν μπορεί να λες ότι θα πάω να κάνω κάτι. Δεν μπορεί να πάω να κάνω κάτι, αν δεν είσαι στην οκτάδα. Γιατί λέτε καμιά φορά, και αυτό να σκεφτείτε, λέτε ότι παίρνουν πολλές ομάδες που είναι από. Ας πούμε, μπήκε από την Ανδώρα, έχει μπει μέσα, ή από το Γιβραλτάρ. Γιατί μπαίνουν αυτές οι ομάδες? Γιατί πλέον μπαίνουν 108 ομάδες. Γι' αυτό μπαίνουν και αυτές οι ομάδες. Και βαθμολογούνται πλέον 108 ομάδες. Παλιά, πριν από 15 χρόνια, μπαίναν στους ομίλους 40 ομάδες. Οπότε είχαν 40 ομάδες να βαθμολογηθούν. Γι' αυτό ήταν εύκολο μια ομάδα ελληνική να πάει στη 19η 20η θέση.
1: Ωραία, Αλέξανδρο, τώρα, για να πάμε στον επόμενο.
4: Στην τριαντάδα είναι πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία.
1: Να σε καλά, να σε καλά. Την άλλη φορά τα υπόλοιπα. Πάμε για γρήγορο διάλειμμα, επιστρέφουμε.
6: Η Winsport FM 94,6. Οι υποχρεώσεις των αιωνίων στην EuroLeague συνεχίζονται και ο Big Winsport FM 94,6 σας βάζει στην καρδιά της δράσης. Πρώτος ρίχνεται στη μάχη ο πρωτοπόρος της βαθμολογίας Παναθηναϊκός Άκτορ, που απόψε στις 9 και 4 υποδέχεται την HAPOEL Tel Aviv με στόχο να διατηρήσει το αίτητο και να παραμείνει στην κορυφή. Στην περιγραφή από το Telecom Center ο Γιώργος Πετρίδης. 15 λεπτά αργότερα η Σκυτάλη περνά στους παίκτες του πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακού, ο οποίος φιλοξενείται από την Μπαρσελόνα και θέλει να πάρει ακόμη ένα διπλό μέσα στην Ισπανία. Στη μετάδοση ο Νίκος Ζερβάς. Μόλις ακουστεί το τελευταίο σφύριγμα, επιστρέφουμε στο στούντιο για τον απόϊχο της αγωνιστικής, ρεπορτάζ, σχόλια και όπως πάντα τις απόψεις των ακροατών όταν ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Παναθηναϊκός Άκτορ HAPOEL Tel Aviv, Μπαρσελόνα Ολυμπιακός. Ακόμη δύο μεγάλα μάτς στον Big Win Sport FM 94,6.
7: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
8: Στο 14 στο πέναλτι για τον Παναθηναϊκό. Γκολ 1-0. Στη δεξιά γωνιά ο Γιούρκας, αριστερά η μπάλα. Ανοίγει το σκόρο ο Παναθηναϊκός. Πιο καλό πέναλτι αυτό με το στυλ 4.
9: Ο Παναθηναϊκός μπόρατσε 1-0.
8: Φαντρόγγελεν επιμένει ο Παναθηναϊκός. Αριστερά στον Αντίνο. Φέρνει την μπάλα στο αριστερό. Γύρισμα του Αντίνο μέσα στην περιοχή. Το σουτ. Γκολ 2-0.
9: Γκολ, ωραίο γκολ.
8: Κάγκουα. Το ψάχνει ο Παναθηναϊκός. Το βρίσκει στο 70. Από την επιμονή των παικτών του Παναθηναϊκού. Προηγουμένως λέγαμε ότι δεν σούταρε κανένας. Τώρα σούταρε ο Κάγκουα. Ο Αντίνο από αριστερά έκανε την ενέργεια. Συρτό γύρισμα με το αριστερό. Κάγκουα με το αριστερό. Συρτό σουτ. Από κοντινή απόσταση στα δίχτυα. Παναθηναϊκός Μπόρατς 2-0. Λήξε αγώνα λοιπόν. Παναθηναϊκός Μπόρατς 2-1. Ο Παναθηναϊκός ξεκινάει τη league face του Κόφερες με νίκη.
10: Εκτέλεση και το κόρνερ, τσικίνιο, κεφαλιά και γκολ! Γκολ για τον Ολυμπιακό στην πρώτη επίθεση! Γκολ!

νίκη με το Σαντιάκο Έσε. Οι παίκτες του Ολυμπιακού πανηγυρίζουν. Αδειάζει το γήπεδο, αδειάζει το βελοτρόμ και ο Ολυμπιακός κάνει το 2-2 και ξεκινάει ιδανικά το Europa League.

0: Λοιπόν, Μπήκαμε στο Πρεφέρμα 4,6 After View. 2-10-95-59-283. 4 και 5.
1: Τραγουδάκι δεν θα έχουμε απόψε ή.
0: Ο φίλος που είναι τώρα στη γραμμή.
1: Ναι.
0: Πριν τον καλησπέρισω θα το σκεφτεί. Ναι. Τι τραγούδι θέλει να του βάλουμε.
1: Ζήσε επικίνδυνα.
0: Χωρίς να ξέρω ποιος είναι έτσι.
1: Γι' αυτό σου λέω ότι ζήσε επικίνδυνα.
0: Φίλε, πώς είμαστε.
1: Χαίρετε.
2: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Γιώργος από πάνω, Ολυμπιακός.
1: Γεια σου, Γιώργο.
3: Γεια σου, Γιώργο.
1: Έλα, θα διαλέξεις και τραγούδι για κλείσιμο.
0: Μου φαίνεται καλή φωνή για
1: ναι,
0: να
1: διαλέξεις τραγούδι.
2: Κοίτα, η αλήθεια, άμα θέλω να διαλέξω τραγούδι, θα ήταν έμπνευση της Ολυμπιακάρας μου.
0: Ναι, αλλά.
2: Αλλά εντάξει, ξέρω, δεν είμαστε μόνοι εδώ πέρα, οπότε δεν θέλω να παρεξηγηθούμε.
0: Ωραία.
1: Πες ένα τραγουδάκι να το φορτώσουμε, να το έχουμε.
2: Θα πω ένα νησιώτικο, στην Πάρο και στην Άξο.
0: Α, και μόλις έχω μάθει τα βήματα τώρα. Ένα κατ' του γάμου. Πηγαίνω για χορούς.
2: Βήματα, δύο-τρία σούμες, τις λένε εδώ, δεν τσίπουρα. Σούμες λένε εδώ πέρα. Οπότε, δύο-τρεις σούμες, είναι πανεύκολο. Χορεύεις.
0: Για πες πώς θα δες.
2: Θα μας σχολιάσω, εντάξει, Ολυμπιακός όντως δεν με το υποσχέσαι το εμένα.
0: Μωρέ το διπλό. Τώρα, σε αυτή τη φάση που είναι και Ολυμπιακός, με νέο προπονητή.
2: Αυτό θέλω να πω. Δεν έπαιξε το πέσει από τόση φορά, αλλά το πήρε το μάτς, μάγκες. Ο Ολυμπιακός έπαιξε αυτό που έπρεπε να παίξει. Δέχτηκε φάση, εννοείται και στο δεύτερο μήχρο πολύ πίεση. Αλλά το μάτς το καθάρισε. Από εκεί πέρα, πολύ με χάλασε, να σου πω την αλήθεια, η παρουσία των Ελλήνων εκεί πέρα.
1: Των
2: Ελλήνων, των Αεξίδων θα πω.
0: Παντού γίνεται αυτό.
2: Όντως, υπάρχει την παλότητα, αλλά αυτό που έγινε σήμερα στο Βελοντρόμ και θεωρώ ότι η απουσία των φιλάθλων του Ολυμπιακού.
0: Αυτό είναι το κακό.
2: Σίγουρα στους.
4: Το κακό είναι ότι έγινε. 3-48 ώρα πριν. 3-24 ώρα πριν το παιχνίδι. Αυτό είναι το κακό.
2: Δηλαδή, ναι, δηλαδή υπάρχει λόγος να ξέρουμε ότι θα πάμε στη Μασσαλία που κι εγώ ήθελα να ταξιδέψω και πέρα με τον πατέρα μου και να ξέρουμε ότι θα υπάρχουν φασαρίες ή ακόμα και χειρότερα πράγματα. Ξέρουμε ότι γίνονται για να δούμε την ομάδα μας. Αυτά είναι γελιότητες.
0: Και το χειρότερο είναι που λέγαμε και τις προάλλες ότι πολλοί βλέπουν το πρόγραμμα όταν βγαίνει το Σεπτέμβρη και λένε ποιο μάτς θέλω.
1: Τα βάζουν κάτω, παίρνουν άδειες αυτά.
0: Παίρνουν άδειες, κλείνουν αεροπορικά και όλα αυτά
2: τώρα είναι. Όχι να πάρουν την ομάδα τους, να πάρουν τον αντίπαλο.
1: Ναι.
0: Όχι, εγώ σου λέω για τον φίλο του Ολυμπιακού τώρα. Ότι μπορεί κάποιοι να έχουν κλείσει έξοδα.
2: Από ό,τι έμαθα εγώ θα επιστραφούν τα λεφτά τους από τα εισιτήρια και τα λοιπά, τα αεροπορικά.
4: Τα εισιτήρια του αγώνα σίγουρα, τώρα τα αεροπορικά.
0: Και τα αεροπορικά.
2: Δεν τα αεροπορικά δύσκολα το βλέπω, δεν ξέρω αν ισχύει κάτι.
3: Αυτά τα αεροπορικά δίνουν οι αεροπορικές.
2: Ναι, εδώ ο Ολυμπιακός πήρε αυτό που έπρεπε, όπως έπρεπε. Μένα, μ' άρεσε η ομάδα βασικά, δεν με ικανοποίησε, αυτό είναι η διαφορά. Δεν με ικανοποίησε, αλλά μ' άρεσε, το πήρε το μάτς που ήθελε. Δηλαδή...
4: Είναι δύσκολο αυτή την εποχή να δεις τον Ολυμπιακό να παίζει.
2: Σίγουρα, παιδιά, γιατί θεωρώ ότι είναι μια ομάδα που δεν ξεκίνησε από τον Ιούνιο, έκανε μια προετοιμασία της ομάδας, δηλαδή από μεταγραφές και από rotation κτλ. Και από προπονητή.
4: Σημασία έχει να παίρνει τις νίκες τώρα και να κερδίζει χρόνο, αυτό έχει σημασία.
2: Και θα δούμε πώς θα ανέβει και πιστεύω θα έχει πολλά καλά αυτή η ομάδα. Από εκεί πέρα θα πω για τους φίλους τους Αεξίδες. Πιο πολύ στεναχωρηθήκαν σήμερα παρά εχθές.
0: Όχι.
1: Όχι, δεν ισχύει αυτό.
0: Εσύ παντού υπάρχουν αυτά τώρα. Καλός, κακός, κακός, παντού υπάρχουν.
3: Δεν είναι κάθε... πόσοι 100, 200,
0: όλοι έχουν καλές σχέσεις.
3: Ναι, Μασσαλία, δεν είναι η πλειοψηφία.
1: Είναι δυνατόν.
3: Δηλαδή, εντάξει.
1: Δηλαδή οι 10.000 που ήταν χθες στο γήπεδο στεναχωρήθηκαν λιγότερο από πόσους ήταν σήμερα μαζί με τους οπαδούς του Μαρσέγγι στο Βελοντρόμ.
2: Σίγουρα πάρα πολύ να ξέρετε πήγαν, είναι δίπλα. Αγγλία-Γαλλία, οπότε ναι.
3: Εγώ δεν νομίζω ότι πήγαν τόσοι όσοι νομίζει.
2: Δύο στα δύο είχαν οι Αεξίδες.
0: Τέλος πάντων.
2: Και παιδί δεν με νοιάζει, τέλος πάντων, τον Ολυμπιακό μου κοιτάω εγώ.
0: Σε νοιάζει λίγο.
2: Όχι, δεν με πείραξε πάρα πολύ, γιατί τα εμπιστικά πανώ που ανεβάστηκε αυτά με ελληνικά γράμματα κτλ. Που παντού γίνονται αυτά, αλλά τέλος πάντων υπήρχε μια παρουσία του Ολυμπιακού. Που δεν θα θέλω να σου πω εγώ θα βρίζω και τα λοιπά ή τι θα κάνει η θέση του Ολυμπιακού.
4: Σημασία έχει ότι ο Ολυμπιακός έκανε το διπλό.
2: Ναι και πλέον
4: έφτασε τους 6 πόντους τώρα αυτά.
2: Σπάτα Πράγας, οπότε κυνηγάμε το 3 στα 3.
4: Να κάνει το 3 στα 3 αυτό έχει σημασία τώρα.
2: Και πλησιάζει πάρα πολύ οκτάδα και αυτό έχει σημασία, αυτό είναι που μετράει. Τον Όφη παράλληλα βλέπα επειδή είχαμε και ένα παιδί κριτικό. Στην Πάρο εδώ πέρα στο καφέ βλέπουμε τον Μάλς. ξαφνικά από την τηλεοράση μια βάλτο νόφη και παρεξηγηθήκαμε όλοι τι έγινε. Και ήταν ένα παιδί κριτικό, ο μόνο κριτικό στην ταινία και λέει με όχι, θέλω το μάτς. Κανείς δεν το είπε τίποτα και τον χαρήκαμε. Υπεστηρίζαμε όλοι τον νόφη, αλλά δυστυχώ δεν το πήγε καλό το πράγμα. Και αντίστοιχα τον νόφη χαιρόμαστε πάρα πολύ.
1: Ωραία. Έγινε φίλε. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είστε καλά,
3: γεια σου φίλε μου, καλό βράδυ.
4: Καλό βράδυ.
1: Καλό ξημέρωμα.
2: Να είστε καλά και περιμένω τους φίλους μας αγκδίδες. Θα τα ξαναπούμε.
0: Έγινε. Λοιπόν, δηλώσεις Αλγουαθίλ. Όταν υπέγραψε τον Ολυμπιακό, γνώριζε ότι έχει πάντα στόχο την νίκη. Νιώθουμε πλέον ακόμα πιο δυνατοί, μεταξύ άλλων. Ο Ιμανόλ. Και ο Σάλιακας, ωραίες δηλώσεις.
1: Ωραίες, ναι. Καλά, ο Σάλιακας ζει το απόλυτο όνειρο από το καλοκαίρι.
0: Ναι.
1: Τι είναι αυτό το πράγμα. Τι είναι αυτό το πράγμα.
0: Από παιδάκι ονειρευόμουν μια τέτοια βραδιά. Είναι δικαίωση για μένα όταν δεν τα παρατάς. Αντίστοιχο μήνυμα με τον Τσιμίκα χθες, επίσης πάρα πολύ ωραία ανάρτηση, πολύ δυνατή.
1: Φανταστική ανάρτηση.
4: Ο Σάλιακας, παιδιά, δεν το παράτησε ποτέ. Το πάλεψε, έπαιξε από τη Σλίγκα. Και είναι ωραίο αυτό που ζει τώρα.
1: Άμα κάνεις το 3 στα 3 την Τετάρτη το μεταξύ.
4: Ναι.

0: Εγώ είμαι.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό είναι.
1: Τι έγινε. Χαρά, ε.
2: Μπαμπα,
0: κατευθείαν, κατευθείαν.
3: Μπράβο.
0: Λοιπόν, Ανδρέας θα τον πρίσω.
2: Έλα,
1: έλα, Ανδρέα.
2: Ο, χρωστάω τραγούδι στον Ανδρέα.
1: Τι έχω χρωστάω.
0: Ο Παναγιώτης μου χρωστάει ένα τραγούδι.
2: Πώς σου χρωστάμε πια.
1: Ποιος Παναγιώτης, ο Μπουρνάς.
0: Ένα τραγούδι μου χρωστάει πριν και εβδομάδες, δεν το έβαλε.
2: Εγώ σου χρωστάω.
1: Ο Μανώλης σου χρωστάει, ο Μανώλης.
0: Ναι, αφού δεν το θυμάσαι.
2: Εσύ πρέπει να το θυμάσαι.
1: Ποιο είναι.
2: Εγώ γι' αυτό το είχα ικανοποιήσει.
0: Εγώ το θυμάμαι πολύ καλά.
2: Επέστε
0: είχα πει από το ΟΠΕΚ το Loser Baby. Το Loser, I'm a Loser.
1: Εντάξει,
0: το ξέρω πάνω.
1: Ναι, ναι, πώς το ξέρω, όλοι το ξέρουμε. Εντάξει. Καλά, άμα το χρωστάμε και το θυμάσαι εσύ,
2: ναι, ναι.
1: Μανώλη, ναι. Να το βάλουμε στον Ανδρέα.
2: Δεν θυμόμουν όμως ποιο ήταν γι' αυτό.
1: Είδες Brighton σήμερα.
0: Λοιπόν, όχι, δεν είδα Brighton. Είχα πάει στο, είχα πάει στην Άγκη χθες.
1: Α, για πες, για πες.
0: Πήγα στο Λονδίνο. Mm. Πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Mm. Πολύ φιλάθλοι ήταν φανταστικοί. Εγώ Ολυμπιακός. Mm-hmm. Αλλά πήγα γιατί έπαιζε ελληνική ομάδα. Ωραίος. Πάμε πριν και είχα πάει. Και Champions League αγώνας. Πολύ ωραίο το γήπεδο. Φανταστικό.
4: Να σου πω, εσύ που μένεις εκεί, υπάρχει περίπτωση να βρεις εισιτήρια με 10 λίρες να δεις Champions League.
0: Όχι, ρε φίλε. Όχι, 10 λίρες. 10 λίρες.
1: 10 λίγο είπες, όμως θα πεις παραπάνω.
4: Όχι, 10 είχε. Από όσο διάβασα, η Σαχτάρ τα είχε βγάλει 10 λίρες.
1: Για.
0: Εγώ από ένα site που έκλεισα.
4: Ναι,
0: έκλεισα 50 λίρες. Άκλεισαν 50 λίρες και μου δίνανε και ένα κουπόνι Uber 15 λίρες.
3: Μια χαρά.
1: Κοίτα,
0: δηλαδή,
1: πρέπει να είναι
0: πολύ καλά.
1: Πολύ καλά για να πας να δεις και ένα γήπεδο στην Αγγλία που δεν το έχεις.
0: Εννοείται, εννοείται. Και πιο ακριβά να ήταν λίγο ακόμα θα πήγαινε, γιατί έπεσε και ελληνική ομάδα, γι' αυτό πήγα πιο πολύ.
1: Ναι.
0: Πάνω σχάρη τώρα με τη Ρεάλ που παίζει το Γενάρη, τέλη Γενάρη, το λιγότερο που μπορείς να βρεις πριν δύο εβδομάδες αυτό που είχα κοιτάξει με τη Ρεάλ ήταν 150 λίρες.
4: Τι Σαχτάρ.
0: Το site αυτό που... Ναι, Σαχτάρ Ρεάλ. Λοιπόν, εγώ αυτό που είδα στο γήπεδο, η Άκη Ντάξη δεν άρχισε να χάσει. Mm. Δηλαδή στις λεπτομέρειες ότι έγινε και στο τέλος δηλαδή με το δεύτερο γκολ που έφαγε
1: 150 λίρες, συγγνώμη τώρα για τον κόσμο που δεν χρειάζεται να ξέρει να κάνεις μετατροπές, είναι γύρω στα 180 ευρώ, έτσι.
4: Ναι,
0: ναι, ναι, ναι, ναι. Εντάξει, αλλά πάμε να δεις τη Ρεάλ, εντάξει, είναι άλλη φορά.
1: Εντάξει, είναι too much. Είναι πολλά βέβαια για ξέρω εγώ, να ακούνε τώρα κάποιοι. Είναι πολλά λεφτά. Είναι πολλά λεφτά.
0: Για τους Άγγλους τώρα, ρε παιδί μου, για κάποιους οι οποίοι δεν είναι. Είναι ατραξιόν η Ρεάλ. Κατάλαβε πώ το λέω. Είναι ομάδα που τραβάει, ρε παιδί μου.
1: Και στην Αγγλία, ειδικά κιόλα.
0: Ναι, ναι, ναι, εννοείται, εννοείται.
1: Για πες για το ματ.
0: Λοιπόν, για το ματ. Εγώ αυτό που είδα. Εντάξει, δεν έπρεπε να χάσει η ΑΕΚ. Το δεύτερο γκόντα που τρώει εκεί στο 80. Εντάξει, λάθος. Είναι λάθος απόφαση του τερματοφύλακα. Εντάξει, γίνονται αυτά. Εντάξει, το τρίτο.
2: Έχει γίνει συνολικά μεγάλο λάθος και πέρα και από τον Ζωάο Μάριο και από του υπόλοιπου και πέρα που μάρκαραν. Και ο Μπρινιόλ προφανώς. Όλοι, όλοι.
0: Να σου πω κάτι. Εγώ τώρα στο γήπεδο αυτό που είδα ήταν ότι έβγαζε περισσότερη ενέργεια η Δυναμό, η Σαχτάρ.
2: Μετά το 65 εκεί,
0: Όχι, γενικά από την αρχή.
2: Στο ξεκίνημα. Δηλαδή,
0: εγώ αυτό έβλεπα από το γήπεδο.
2: Okay.
0: Είχαν μεγαλύτερη ενέργεια. Το βλέπεις. Δηλαδή οι παίκτες είχαν μεγαλύτερη ενέργεια από αυτό το τσάκ. Είχαν κλείσει πολύ καλά το Μάγερ. Δηλαδή όποτε παίρνε μπάλα πέθανε δύο παίκτες πάνω του. Και κάποιες στιγμές που βρέθηκε έτσι μόνος του δεν έκανε σωστές, όχι δεν έκανε σωστές επιλογές, καλά δεν είχε και επιλογές για να δώσει την πάσα, γιατί κλείνανε πολύ καλά τους χώρους. Δύο-τρεις φορές που μπόρεσε η ΑΕΚ εκεί στο κέντρο να πάρει την μπάλα, οι παίκτες αυτοί που πέραν την μπάλα δεν είχαν τη σωστή, να πάρουν τη σωστή απόφαση. Ο Ζιν με το Γιώβι τους είχαν κλείσει πολύ καλά, αυτοί οι Ουκρανοί εκεί τα στόπερ ήταν πολύ δυνατά. Ήταν πολύ δυνατή, δηλαδή δεν τους άφησαν να κάνουν παιχνίδι καθόλου. Ο Κοϊτά προσπάθησε όσο προσπάθησε, μετά κουράστηκε κι αυτός. Αλλά εντάξει, έπαιξε, έκανε πολύ καλή παρουσία η ΑΕΚ. Αλλά αυτό εμένα που βγήκε στο γήπεδο ήταν ότι ήταν οι Ουκρανοί, ήταν πολύ δυνατή φίλε. Είχαν πολλές εντάσεις στο παιχνίδι.
2: Έχουν και πολύ καλούς παίκτες.
0: Ναι, ναι, και
2: αυτοί. Σκέφτομαι αυτούς που μπήκε από τον πάγκο και βάλει τον κόλ, είναι από τους καλύτερους τους, αν όχι ο καλύτερος.
0: Τα εξτρέμ τους, αυτά τα δύο οι Βραζιλιάνοι εκεί που είχαν, ήταν φίλε φωτοβολίδα.
2: Ολυμπιακό είδε σήμερα.
0: Άκουσα πιο πολύ γιατί ήμουν στη δουλειά. Εντάξει, Ολυμπιακό, φίλε, πάλι. Πώς μπήκε τον γκολ. Μπάπη, πώς πήγε τον γκολ.
4: Στάτικη φάση.

0: Μπάμπη.
1: Μπράβο.
0: Και έτσι
1: πάλι δηλαδή με τη Λίμπαρ εκεί που δεν μπαίνει με τίποτα με το με τη Λίμπαρ. Τώρα μπήκαν όλα τα γκολ με το που έφυγε με τη Λίμπαρ.
2: Εγώ λέω να μην είμαστε τελείως άδικοι, γιατί προφανώς κάποια πράγματα έχουν μείνει δουλεμένα από το Μεντιλίμπαρ. Δεν μπορεί ο Ιμανό μέσα σε ένα μήνα να έχει βγάλει τα πάντα από τον προηγούμενο και να μην έχει βγάλει.
3: Το είπε και ο Φορτούνης στις δηλώσεις του μετά, ότι παίζουμε ένα καινούριο σύστημα. Ακόμα θέλουμε δουλειά.
1: Μπαμπή, μην ξεχνάμε ότι είναι και Βάσκος.
3: Είναι και ο Γιώργος εδώ, Στασινόπουλος. Το λέω, μήπως θες να μιλάς με τον ρεπόρτερ Ολυμπιακού καλύτερα.
1: Ο Γιώργος είναι, ναι, ο Μπάμπης.
3: Και ο Μπάμπης είναι. Τους έχουμε όλους εδώ.
4: Έχουμε και τον Πάνο που
1: εντάξει, εντάξει.
2: Εκτός και αν με πας τόσο πολύ και θες να με πάρεις μεταγραφή.
1: Όχι, όχι, όχι. Δεν έχω κάνει. Δεν είναι πρόβλημα. Εγώ μιλάω με όλους και με όλα.
2: Εντάξει, χαβαλέ κάνει.
1: Λοιπόν, πάντως μπράβο στις ελληνικές ομάδες, μπράβο και στον Όφη. Πολύ καλή παρουσία και πιστεύω όλα τα παιχνίδια έτσι θα πάνε το Όφη. Είναι, ο Κόντης είναι πολύ σοβαρός προπονητής. Μελετάει πολύ καλά τα παιχνίδια του. Εντάξει, τώρα με τη Ρεν έπαιζε. Ομάδα η οποία πάει πολύ καλά στο πρωτάθλημα. Ναι. Έχει ροή, έχει ένταση. Τώρα,
3: και βάζει και πολλά γκολ η Ρεν.
4: Εγώ να μου
3: σε αυτό συμφώνησα με τον Αλέξανδρο πριν. Μου κάνει εντύπωση που άντεξε ο Όφη τόσο πολύ.
4: Ναι.
3: Δηλαδή, εντάξει, μπορεί να προηγηθεί, αλλά μετά θα μπορούσε κάλλιστα να γίνει το μάτς. Γιατί είναι ομάδα που φουλ επιθετική η Ρεν.
5: Έφαγε, πίεση ο Όφη.
3: Έφαγε, ναι. Αλλά παρόλα αυτά το κράτησε. Αξιοπρεπέστατα.
5: Άντεξε, ναι.
1: Το Όφη είναι πολύ καλή ομάδα. Παιδιά, έχει φτιάξει πολύ καλό. Δηλαδή,
3: είναι δουλεμένη, πιστεύω, πολύ δουλεμένη ομάδα.
1: Ναι, πιστεύω ότι αν κάτσει και του χρόνου ο Κόντης, θα είναι πολύ καλύτερη ομάδα ο Όφη πάλι. Πολύ καλύτερη από ό,τι φετινή. Έτσι πιστεύω εγώ. Τώρα, εντάξει.
4: Και για μεγάλο μέρο του αγώνα χωρίς άγχος,
2: Ναι.
4: Στο τέλος αγχώθηκε.
3: Ρεν έχει την καλύτερη επίθεση στη Γαλλία, έτσι. Αυτή τη στιγμή.
1: Ναι, θα δούμε κάτι τώρα. Ο Ολυμπιακός παίζει με τη Ρεν και ο Ολυμπιακός παίζει με τη Ρεν.
5: Ναι.
2: Ναι.
5: Στη Γαλλία.
3: Πότε παίζουν?
5: Στη Γαλλία. Την έχει 5 Νοέμβρη.
3: Α, τώρα.
1: Μεθεπόμενη.
5: Ναι, ναι.
1: Ω, μεγάλο κράστερ.
5: Τώρα την Πέμπτη έχει τη Σπάρτα Πράγα στο Καραϊσκάκι και μετά πηγαίνει στη Ρεν.
1: Εντάξει.
4: Ρεν Μίλαν. Ωραία,
5: ναι, ναι. Μετά τη διακοπή.
3: Έγινε, Ανδρέα.
4: Έγινε, Ανδρέα.
3: Να είσαι καλά.
2: Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε που πήρες. Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ. Καλό ξημέρωμα.
4: Λοιπόν, βλέποντας και το Παναθηναϊκό τώρα σε επανάληψη, υπάρχει και τρομερή φάση έτσι, με Αντίνο που δεν έχουμε σχολιάσει.
3: Πάνω στο πλάγιο, λες, στην κεφαλιά.
4: Που κρατάει τη... Το είδες από μέσα.
2: Περίγραψε λίγο για να καταλάβω ποια φάση.
4: Α, έχει. Πάει να βγει μπάλα έξω.
2: Ναι.
4: Και σκεύει σαν τάκλιν, αλλά με το κεφάλι.
2: Που την κρατάει μέσα.
4: Την κρατάει με...
2: Στο πρώτο, δεν είναι.
4: Ναι,
2: στο πρώτο επίπεδο.
4: Ναι.
2: Αυτό.
4: Πολύ αργεντίνικο.
2: Και highlight για μένα, να το προσθέσω στην όλη η απόδοση του ΝΑΗ, είναι ότι μετά που χάνει ο Ταμπόρδα το πέναλτι, είναι ο πρώτος που πάει και τον παίρνει η αγκαλιά να τον παρηγορήσει. Δηλαδή, το λέω γιατί είχαμε την εικόνα από την πρώτη του χρονιά του ΝΑΗ ότι λίγο είναι στον κόσμο του. Οκ, παιχταράς προφανώς, αλλά. Ότι δεν κολλούσε εύκολα με το περιβάλλον. Φέτος έχει μια τελείως διαφορετική εικόνα και σε αυτό το κομμάτι.
5: Δείχνει ότι είναι πιο πολύ.
2: Είναι μέσα στην ομάδα, ναι, είναι δεμένος. Είναι δεμένος.
4: Εντάξει, έχει να κάνει και με το ότι έχει έρθει με μόνιμη μεταγραφή.
2: Μα ναι, ναι,
4: πλέον
2: ο
4: Βάνικο εδώ.
2: Λογικό είναι, γιατί όταν πρώτο ήρθε ήταν σαφές ότι το σκεπτικό ήταν: OK, έχω έρθει εδώ για μερικούς μήνες και θα φύγω.
4: Να αναδειχθώ εγώ.
5: Ναι, το έκανε και αυτό και τώρα σου λέει προφανώς το βλέπει. Είναι μια περίπτωση σαν τον Κάρμο κάπως.
2: Μπράβο, στο δανεισμό του. Το συζητούσε να μείνει όταν τελειώνει ο δανεισμός. Αλλά στους πρώτους μήνες, δηλαδή ήρθε στα χασομέρια, τότε είχε έρθει Σεπτέμβρη, έτσι. Με τη μεταγραφική περίοδο να τελειώνει 31 Αυγούστου. Είχε στο μυαλό του ότι αν το ρώταγε, σου έλεγε: Εγώ είμαι εδώ για μερικούς μήνες. Ήξερε ότι δεν υπήρχε πριν πληρωθεί ρήτρα.
5: Θέλω να παίξω ένα μεγάλο πρωτάθλημα, ναι. Μια μεγάλη ομάδα. Ναι, ναι, okay.
2: Ενώ τώρα είχε μεν το καλοκαίρι προτεραιότητα να βρει μεγαλύτερο πρωτάθλημα, δεν το συζητάμε, δεν υπάρχει λόγος να λέμε ψέματα. Αλλά δεν ήρθε με βάρια καρδιά, δεν ήρθε επειδή ξέμεινε. Ήρθε από ένα σημείο και μετά ήρθε συνειδητά. Ότι εδώ είμαι καλά, με αγαπάνε, θα είμαι ο βασικός, θα είμαι ο πιο σημαντικός παίχτης.
5: Και φαίνεται και στο γήπεδο. Έχει μια φωτογραφία, παιδιά, στα social του Ολυμπιακού, φοβερή, βλέπω, από τα αποδυτήρια. Έχει πολλές από τα αποδυτήρια, αλλά είναι τρομερή αυτή που ο Ιμανόλ έχει πάρει το γάντι του Ορτέγκα και πανηγυρίζει.
4: Ναι, αυτό έβλεπα τώρα. Αυτό έβλεπα τώρα.
5: Τρομερό.
4: Είναι πολύ παραστατικός, γενικά, ο Ιμανόλ. Ναι, και στον τρόπο που...
5: Άλλο τα περαμέντων.
4: Είναι. Πανηγυρίζει.
3: Λοιπόν,
4: αύριο.
3: Πολύ, αύριο τα δυο μα.
4: 9 και 4 το Παναθηναϊκός Χάπολη Τελαβίβ. 9 και μισή Ολυμπιακός Βαρκελόνη. Μπάμπη Τσιμπίδα, Γιώργος Στασινόπουλος, Νίκος Ράλης, Μανώλης Μουσουράκης.
2: Καλό βράδυ να έχετε, καλή ξεκούραση.
5: Καλό βράδυ σε όλους.
4: Γεια σας.
3: Γεια σας.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τι κάνει μια επιχειρηματική ιδέα να αξίζει εκατομμύρια? Η καινοτομία, το ένστικτο ή ο άνθρωπος πίσω από αυτήν? Dragon's Den. Το απόλυτο project επιχειρηματικότητας με τον Σάκη Τανιμανίδη και 7 κορυφαίους επενδυτές κάνει πρεμιέρα. Πρεμιέρα απόψε στις 10:10 στο Sky.
0: BWIN Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του BWIN Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλημέρα κόσμε, καλημέρα. 9 μετά τις 8. Big Wins for FM 94,6. Ξεκινάει η εκπομπή από εδώ, τους από εκεί. Με Μαρία Ζαφυράτου.
1: Με Αλέξανδρο Τσουβέλα.
0: Και Γιώργο Μπουρνά. Στην...
1: Πάνω.
0: Κάθε μέρα του λέω μία Μάνο πάνω, Γιώργο.
1: Με Κατερίνα Μπουρνά. Ξέρει, να είσαι και έτσι.
0: Λοιπόν, με Πάνω Μπουρνά. Έτσι με ενεργοποιείται. Μπουρνά. Έτσι ενεργοποιείται. Με Πάνω Μπουρνά στη ρύθμιση του ήχου και μουσικές επιλογές. Πολύ ωραίες μουσικές επιλογές από Πάνω Μπουρνά.
1: Εξαιρετικές.
0: Έχω πολύ κόσμο που γουστάρει τις μουσικές επιλογές και μία Χριστίνα με ρώτησε αν είσαι ελεύθερος. Φάρτα Χριστίνα δεν είναι ελεύθερος.
1: Όχι, δεν είναι. Την ενδιαφέρει τη Χριστίνα, αν είναι ελεύθερο. Όχι, μπορεί να μην την νοιάζει, ρε παιδί μου.
0: Την νοιάζει, μου είπε ρώτα.
1: Μπορεί να ρώτησε για στατιστικούς λόγους.
0: Τι είναι,
1: εντάξει,
0: τα ex goals.
1: Σας λοιπόν, παίρνουμε από μια εταιρεία.
0: Πιθανότητα 1,2 ex goals. Τι κάνετε, πώς είστε, Μαρία Ζαφυράτου, με μικρή έτσι. Χειμερινή θα έλεγα
1: λίγο,
0: προσέγγιση.
1: Λίγο, εντάξει, γιατί σήμερα νομίζω θα δούμε ήλιο. Είδα λίγο
0: χθες, να... δεν είδατε στην Αγγλία.
1: Εχθές μας τον κρύψανε τον ήλιο.
0: Ναι, σίγουρα ναι.
1: Εντάξει, θα το γλεντήσουμε.
0: Μπορούσε ρε γαμό.
1: Μπορούσε. Αν σταματούσαν οι άλλοι να τρέχουν κάποια
0: είναι
1: στιγμή.
0: Και αυτό, είναι και αυτό.
1: Γιατί λέμε εντάξει, το δεύτερο ημίχρονο τους κουράσαμε στον πρώτο ημίχρονο. Τους κουράσαμε.
0: Και οι άλλοι που μπαίνανε.
1: Στο δεύτερο ημίχρονο θα σταματήσουν.
0: Ήταν όλοι πάνω. Από Αγίου Σαναργύρου και πάνω. Ξανθέμαλι το μαλλί μου, το σαντρέ.
1: Θέλω να σου πω, δεν ήταν ξανθόμαλι σαντρέ.
0: Ήταν αυτό.
1: Ήταν ανταδογία.
0: Αντάβια.
1: Από τι πιο αποτυχημένε που έχω δει στη ζωή μου. Επειδή αναρωτιέστε, με σταματάτε στον δρόμο και μου λέτε
0: πού είναι η Σόλωνος,
1: πώς γίνεται να κάνεις αντάβια σε τόσο κοντό μαλλί
0: και να βγαίνει καλά.
1: Και να βγαίνει, γιατί δεν μπορείς να βάλεις τσουκουτσουκουτσουκουτσουκου τα αλουμινόχαρτα,
0: ναι.
1: Και αρχίζεις μετά να σε πάρουν.
0: Δηλαδή αυτοί κάθονται με αλουμινόχαρτα, πώς το κάνουν?
1: Σου βάζουν ένα σκουφί στο κεφάλι,
0: ναι.
1: Το οποίο είναι γεμάτο τρύπες. Σιλικονάτο σκουφί.
0: Και χύνουν μέσα στις τρύπες.
1: Όχι ρε.
0: Αν δείξει ένα στο ράδιο το.
1: Παίρνουν ένα βελονάκι.
0: Α, βελονάκι.
1: Και βγάζουν τσούκου τσούκου τσούκου τσούκου τις τουφίτσες.
0: Αυτό το τσούκου τσούκου είναι που λέμε ένα τσίκ ή μια πρέζα λάδι.
1: Το τσούκου τσούκου ήταν αυτό που μας έκανε χθες.
0: Αυτό. Το έκανε τσούκου τσούκου τσούκου τσούκου και πήγε σε 3-1.
1: Ναι, και 3-1.
0: Κλασική. Τώρα έχω καιρό να το ζήσω. Κλασική ευρωπαϊκή Champions League βραδιά που είσαι καλός και τρως 3. Που είσαι όμως καλός.
1: Ναι ρε παιδί μου, λες,
0: αλλά
1: αξίζω,
0: κάναμε δυο λάθη και τρώμε τρία.
1: Ναι. Επίσης δεν αποφασίσανε αν το πέναλτι είναι για το χέρι.
0: Δεν νομίζω με ό,τι ξέρω στη ζωή ότι το πέναλτι αυτό δόθηκε πέναλτι για το χέρι. Εγώ νομίζω ότι δόθηκε για το,
1: για το μαρκάρισμα.
0: Και ούτε έχω καταλάβει ακόμα. Mm-hmm. Δηλαδή έχω δει τη φάση 30 φορές. Το χέρι. Κάνει τάκλιν. Υπάρχει μια παρεξήγηση με το χέρι στήριξη. Λέει αν έχει ακουμπάει κάτι.
1: Δεν στηρίχθηκε όμως.
0: Μα δεν στηρίχθηκε, αλλά κάνει την κίνηση του τάκλιν. Ούτε το άπλωσε.
1: Ναι.
0: Το έχει με τον αγκώνα γιατί κάνει τάκλιν ο άνθρωπος.
1: Ναι, αλλά δεν είναι κολλημένο όλο το χέρι,
0: ναι,
1: στο σώμα. Δηλαδή από τον αγκώνα,
0: ναι,
1: μέχρι το δάχτυλα.
0: Ναι, αλλά άμα προσπαθήσει να κάνει ένα τάκλιν. Εντάξει.
1: Ναι, δεν θα πέσει σαν το κούτσουρο. Το ξέρω.
0: Δεν θα βάλει τα χέρια να πέσει.
1: Αν με ρωτάς, επειδή έχω μιλήσει και με γνωστούς αμυντικούς διεθνείς, όταν σηκώνεσαι να πάρεις κεφαλιά, δεν μπορείς να έχεις κάτω τα χέρια.
0: Ναι, πολλές φορές βάζει.
1: Σήκωσε, πίδα εσύ με τα
0: χέρια. Πάνε και πονηρά μερικοί στον,
1: ναι,
0: αγώνα, έτσι.
1: Ναι.
0: Και πέφτω κάτω. Ναι. Αλλά εδώ νομίζω ότι κάνει την κοφτή τρίπλα και τον άτσαλα πέφτει πάνω του, γιατί την τρώει την τρίπλα. Πάει να καλύψει.
1: Ναι.
0: Εκεί σου λέει θα σουτάρει αυτός. Και κάνεις ένα τάκλιν, λες να μεγαλώσω το σώμα μου, να μην σουτάρει, να κοντράρω,
1: να του κόψω
0: λίγο το οπτικό πεδίο. Την κόβει και ο Λιωσιώτης, ο αδερφός, και πέφτει πάνω μετά το μορφόπεδο ο Ρέλβας, που είναι ο μορφόπεδο, ψηλό παιδί.
1: Είναι
0: πολύ ωραίο παιδί.
1: Έτοιμος για τη γη της ελιάς.
0: Ναι.
1: Αν με ρωτάς πάλι.
0: Λέω πέναλτι. Μετά βέβαια ξέρει εμένα ο δικός μου, Ζωφριά, ότι εδώ τώρα την έχω κάνει την τρίπλα και έχω στο μυαλό μου να κάνω και εντυπωσιακά πράγματα. Έτσι πάνε πολλές φάσεις.
1: Θέλω να σου πω ότι στο πρώτο replay, επειδή έκανα ένα λάθος εγώ.
0: Μόνο αυτό έχεις κάνει στη ζωή.
1: Χθες.
0: Α.
1: Χθες έκανα ένα λάθος μόνο.
0: Για πες, Μαρία.
1: Άφησα το γιο να δει το παιχνίδι.
0: Κοχ.
1: Αυτό, κατάλαβες. Και στο πρώτο replay λέω πέναλτι. Και με ξεβάφησε.

0: και εσύ το φαινόμενο τη πεταλούδα αυτό. Άμα εγώ καθόμουν στο σαλόνι θα κερδίζαμε. Τέλος πάντων. Αλλά είναι αυτές οι κλασικές βραδιές όπου είσαι καλός. Εγώ χάρηκα και για τον Πίλιο. Χάνει βέβαια μεγάλη ευκαιρία, αλλά.
1: Αλλά παιδιά, αν έκανε όλα αυτά που έκανε, έδωσε και την assist και πέρασε και μετά όλη την τέτοια, όλη την άμυνα και το έβαζε, δεν θα έπαιζε στην ΑΕΚ.
0: Ναι.
1: Εντάξει,
0: ναι.
1: Θα τον είχαν πάρει τώρα, θα τον είχε μαζέψει η Arsenal.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Θα έκανε εκεί παρέα με το άλλο το παλικάρι.
0: Και μετά θα πήγαινε στην Ίντερ Μαϊάμι.
1: Ναι.
0: Στη θέση του Ζόρντι Άλμπα.
1: Ακριβώς. Και τώρα που θα σταματήσει και ο Μέση και από την Ίντερ Μαϊάμι, θα πήγαινε αυτό.
0: Α, όχι, νόμιζα ο Μάνταλος. Λοιπόν, οπότε αυτά εχθές για το μάτς της ΑΕΚ. Ωραία βραδιά, Champions League με τον κόσμο. Καλά, τη μάχη της εξέδρας την κέρδισαν οι φίλοι της ΑΕΚ. Φοβερό πανό σου έστειλα μέσα από το γήπεδο.
1: Το έστειλες που λέει Χάλαν. We're coming.
0: We're coming for you.
1: Έτσι, we're coming for you, Χάλαντ. Λέει τώρα ο Χάλαντ. Έλα. Έλα. Να σου πω, πώς έφυγε δηλαδή. Στα τρία το είχα.
0: Τέσσερα άρπαξε.
1: Τέσσερα, ορίστε. Η ΑΕΚ λιγότερα. Έβαλε και κανένα.
0: Χάλαντ, we are coming.
1: Χάλαντ, we are coming. Βεβαίως μου το έστειλες και όταν μου το έστειλες ήταν και 0-1. Ήταν σε ωραία φάση που μου το έστειλες. 2-4 έληξε, παιδιά, το City Paris. Γκολ εσύ έντρα εμείς. Ο Χάλαντ έβαλε 2 γκολ στο 53 και στο 75. Δεν ασχολήθηκα καν. Το είδα κάποια στιγμή ήταν 0-3.
0: Και εγώ την ΑΕΚ είδα. Τώρα λογικό είναι. Γιατί είχε και ένταση το Μάτσισακ. Ήταν ένα μάτς με υψηλή ένταση. Αυτό. Ποιοι διακρίθηκαν, αυτοί που τρέχουν. Δηλαδή ο Πίλιος,
1: ο
0: Ρώτα.
1: Ο Κοϊτά.
0: Και ο Ρώτα.
1: Ναι.
0: Αυτοί που τρέχουν.
1: Τον Κοϊτά. Τον λυπήθηκε η ψυχή μου τον Κοϊτά. Αλήθεια σου λέω κάποια στιγμή. Γιατί
0: το Μάγκερ τα έδωσε όλα.
1: Ναι.
0: Τα έδωσε όλα.
1: Και πολύ ωραίο γκολ έβαλε.
0: Πολύ ωραίο γκολ, πολύ ωραία προσπάθεια. Απλά είναι έτσι αυτή η διοργάνωση που από αυτές τις ομάδες κινδυνεύει ανά πάσα στιγμή. Είναι πάρα πολύ καλοί όλοι στο ένας με έναν. Δημιουργούν χώρους για τον εαυτό τους πολύ εύκολα. Mm. Δηλαδή πετάνε την μπάλα μπροστά και δεν τους προλαβαίνεις. Ναι, ναι, και είναι πολύ, είναι μεγάλο το ρόστερ.
1: Και έπαιρνε πολύ την μπάλα. Διεκδίκησε πάρα πολύ την μπάλα και την έπαιρνε και στις δεύτερες μπαλιές. Και όλες οι κόντρες πηγαίνανε στους παίκτες, αλλά όταν είναι 2-3 παίκτες και διεκδικούν μια μπάλα, ναι, η κόντρα θα έρθει σε σένα.
0: Ναι. Επίσης, Αρντά Τουράν εύκολα στα μαύρα που κάμισα, εύκολα σε μπλε ώρες. Αρντά Τουράν μπλε ώρες με Ζαμπέλα Φούλοπ.
1: Ο Μπαρδέμο την Τουρκία.
0: Ο Αρντά Τουράν θα μπορούσε να παίξει στη μεγαλύτερη σειρά project στην Ελλάδα. Βαρύς και άγριος άνθρωπος. Τον περνάω 6 χρόνια.
1: Θέλω να
0: καταλαβαίνεις.
1: Σου πω. Ναι, το καταλαβαίνω.
0: Είμαι 45, είναι 39 νομίζω. Πόσο είναι ο Αρντά Τουράν? Πόσο είναι ο Αρντά?
1: Δεν πρέπει να είναι πολύ. Τον περνάς, εσύ τον περνάς.
0: Ναι, 6 χρόνια σου λέω.
1: Τι είναι πιο μικρός από σένα?
0: Όταν περνάς κάποιον 6 χρόνια, τι είναι?
1: Έτσι πάει τώρα.
0: Ναι, γιατί είναι 39 χρόνια.
1: Και εγώ σε περνάω.
0: Είναι γεννημένο το 87, είμαι το 81.
1: Πω.
0: Εγώ τον Αρντά Τουράν.
1: Δεν θυμόμουν ως παίκτη.
0: Δεν.
1: Τον θυμόμουν, τον θυμόμουν.
0: Πεχτάρα. Πεχτάρα, άσχημα.
1: Αλλά τώρα έχει γίνει.
0: Εντάξει.
1: Εγώ κάποια στιγμή φώναξε και κάτσα εγώ στον καναπέ, θέλω να σου πω. Και λέω, εντάξει,
0: έκανε μία οργισμένη φασούλα για κάποιον που με τα κορδόνια.
1: Το είδα. Το είδα. Λέω, θα τον πλακώσει το ξύλο και θα έχουμε άλλα μετά.
0: Μαζί τα κορδόνια εδώ. Βάλτε με αυτό κόλλητα παπούτσια να τελειώνετε εκεί πέρα. Κορδόνια και κορδόνια, πάμε διάλειμμα.

0: Σαν Τούρκο Μπισμπίκη έχει γίνει ο Αρντά Τουράν.
1: Σε καλύτερη. Με λιγότερα κιλά θα έλεγα.
0: Ναι.
1: Με λιγότερα κιλά. Σε καλύτερη φυσική κατάσταση.
0: Ο Βασίλη είναι και θεριό, έτσι.
1: Πρέπει να του ρίχνει τρία κεφάλια του.
0: Είναι του στο ίδιο ύψο με μένα, λίγο πιο ψηλό, αλλά είναι και. Πώ να σου πω, κεφαλιά δεν του παίρνει.
1: Ναι, δηλαδή, εντάξει.
0: Είναι τέλειο για screen και pick and roll. Δηλαδή δεν είναι, σου δημιουργεί χώρο δυνατό. Τους χαιρετισμούς μου στο Λεωνίδα από το Μονόνδρι, μήπως Μονοδένδρι.
1: Μονοδένδρι.
0: Κωνσταντίνος από Βόλο, πολλές καλημέρες. Έχουμε και τον Νορβηγό, τον Νίκο Παπηρία. Καλημέρα σας. Η Μόντο Γκλίμπτ 1-0 την Ντόρτμουντ. Ήρθε για να μείνει η ομάδα αυτή τελικά. Ούτε ο πρόεδρος δεν θα το έστελνε
1: την Μόντο Γκλίμπτ. Για την Μόντο Γκλίμπτ το λέμε τα τελευταία, ξέρω εγώ, 3-4 χρόνια
0: δηλαδή. Λέμε Μόντο να τελειώνουμε.
1: Ναι, έλα μωρέ με το χωριό.
0: Ναι, χωριό, ξεχωριό, αλλά είναι μεγάλο χωριό.
1: Λοιπόν,
0: μικρό χωριό, κακό χωριό. Αλλά αυτό είναι μεγάλο το χωριό.
1: Έτσι λένε μικρό χωριό, κακό χωριό. Αλήθεια. Τι ορίζεται ως μικρό χωριό,
0: 700,
1: δηλαδή η μεγαλόχαρη τι είναι?
0: Ναι, εντάξει, δεν μπορώ να πω για την πατρίδα μου κακό χωριό, αλλά παντού έχει ανθρώπους που σχολιάζουν. Δηλαδή, άμα είναι λίγοι.
1: Άμα είναι λίγοι, ναι, σωστά, δεν έχεις και τι να κάνεις.
0: Αυτό εννοώ.
1: Μπράβο, σωστό. Έχεις δίκιο.
0: Ναι. Ποιο τραγούδι ήταν αυτό τώρα? Δεν σ' αγαπάω, κοίτα από Ανέτα Μαρμαρινού. Έχω ένα ξάδερφο από το χωριό που παίρνει κεφαλιές με τα χέρια κάτω σε στάση προσοχής. Αυτό πρέπει να πηγαίνει σαν το στρατιωτάκι από το Toy Story. Αυτό το κρακ με τα χέρια κάτω. Δεν γίνεται έτσι, ρε φίλε. Λες και φυλάς το άλογο της Βασίλισσας. Θα βάλεις λίγο το χέρι σου.
1: Έτσι, συμφωνώ. Λοιπόν, γενικά μπήκανε πολλά γκολάκια χθες σε αρκετά παιχνίδια. Αν εξαιρέσει τον Μπόντο Γκλίμπτ με την Μπορούσια Ντόρτμουντ. Φέγενορντ Κόμο 3-2. Έχασε
0: Κόμο. Πολύ ωραίο μάτς.
1: Το είδες.
0: Το είδα, ναι.
1: Εμείς χαζοβλέπαμε λίγο τη Λίβερπουλ.
0: Εντάξει, ξεκίνησα να δω Λίβερπουλ. Είδα ότι έπεσε με Ηρακλή Περιστερίου και το άλλαξα. Γιατί. Σου λέω για το Φάμπρεγκας, έχω μια εντύπωση ότι θα πάει Μπαρτσελόνα, Ρεάλ, Σίτι. Εδώ και τρία χρόνια πιστεύω ότι θα είναι το μεγάλο προπονητικό.
1: Εντάξει. Αρκεί να μην τον κάψουν τον άνθρωπο, ναι, και το στείλουν στη Manchester United. Λοιπόν.
0: Γιατί τώρα, θα παίζει με μένα.
1: Άκουσα τώρα την ώρα που ερχόμουν ότι. Πάει και ο. Άντε να μην σας κρατάμε. Θέλετε και να κοιμηθείτε. Ο τελευταίος ποιος είναι, ο Κάρικ.
0: Ποιος ο
1: Κάρικ, ναι. Σιγά-σιγά.
0: Ναι.
1: Θέλετε και να κοιμηθείτε, να μην σας κρατάμε. Και ότι μεταξύ άλλων έχει ακουστεί και το όνομα του Κόντε. Δηλαδή.
0: Δύο οι ακούρευτοι.
1: Γιατί,
0: και ο Παδός και ο Κόντε.
1: Γιατί, σε παρακαλώ πολύ, έκανα την καρδιά μου πέτρα και λίγο γλύκανε το βλέμμα μου προς την Τσέλσι όταν πήγε ο Κόντε εκεί.
0: Ναι.
1: Τώρα γιατί να μου το κάνεις αυτό και με τη Manchester United?
0: Ναι, αλλά ο Κάρικ, ο Κόντι, όταν πάει στον Όφη. Θα δείξει έργο. Γιατί
1: το ξέρω.
0: Κάπως έτσι,
1: ναι,
0: ναι,
1: το ξέρω.
0: Ναι.
1: Εν τω μεταξύ, παρακαλώ πάρα πολύ, εχθές έγραψα βίντεο για την Manchester United και είχα ευτυχώς τη διάβγεια να πω: μέχρι αυτή την ώρα που γράφετε το βίντεο, είναι ο Κάρικ στον πάγκο. Το είπα.
0: Όχι, θα γίνεις viral. Τώρα προφανώς έτσι να γίνεις viral, εσύ.
1: Το
0: τώρα.
1: Είπα, γιατί λέω: δεν ξέρεις τι γίνεται. Λοιπόν, Λάσκ Λίβερπουλ 3-6. Έρχεται. Κάνω comeback.
0: Comeback στον ερωτασί.
1: Κάνω comeback ως Λίβερπουλ. Ρώμα, Ρεάλ Μαδρίτης 3-4. Εντάξει. Από παντού μπαίνανε. Τα γκολ. Άστον Βίλα Φενέρμπαχτσε 6-0. Αυτό είναι βαρισκόρ. Αυτό είναι βαρισκόρ. Είπαμε City Παρί 2-4. Ρεάλ Μπέτις Πόρτο 3-2. Σλόβαν Μπράτισλάβας και Στουτγκάρδη 0-3. Αυτά και σήμερα έχουμε.
0: Ένα φίλο μου έχασε μόνο το over τη Dortmund. Όλα over.
1: Ένα φίλο σου.
0: Όχι, εγώ.
1: Α, όχι εσύ.
0: Εγώ ξεκίνησα με τα overάκια Liverpool και Como.
1: Μπράβο.
0: Και ένα over στο μπάσκετ την Bayern με την Εφές.
1: Ωραία.
0: Και ένα over την ΑΕΚ, μια τετράδα δυνατή.
1: Α, έδωσε overάκι την ΑΕΚ.
0: Ναι, εντάξει, γκολ-γκολ.
1: Γκολ-γκολ είχα δώσει.
0: Γκολ-γκολ, γιατί έλεγα θα έρθει ένα ισοπαλία. Ναι. Το 1-1 μέχρι το 75 λέω μέσα είμαι.
1: Ορίστε.
0: Λέω, επειδή είμαι οβεράκια, για να έρθει over, δεν νομίζω να φάει τρία κάποιο.
1: Hold my beer. Ένα παλιό κόρνερ δεν μπορούσε να κερδίσει Πόρτο. Μου διέλυσε το δελτίο.
0: Όχι,
1: που με 5 ευρώ κέρδιζε 1200.
0: Ρε φίλε, μην παίζει
1: και
0: κόρνερ.
1: Και εννοείται ότι δεν έγραφε έτσι το μήνυμα. Εγώ λίγο το στρογγύλεψα.
0: Είναι με μελανιές είναι με ψυχικά τραύματα.
1: Μπορεί και με ένα ράγισμα στο χέρι, σε κανένα δάχτυλο. Ξέρεις εκεί που
0: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, πονά την άλλη μέρα.
1: Σήμερα θα σε πονέσει και θα ξέρεις γιατί. Γιατί δεν πήρες ένα κόρνερ.
0: Να το.
1: Εντάξει.
0: Να το το κόρνερ. Πάμε θρύλε διπλό σήμερα για τον κόσμο σου. Καλημέρα από Ερυθρό Λευκή Μασσαλία.
1: Προσοχή, προσοχή, προσοχή. Ρε.
0: Είχαμε κάποιες εντάσεις ναι, στα στενά εκεί πέρα της Μασσαλίας. Πολύ ωραία στενά, δηλαδή σκέφτεσαι.
1: Πολύ ωραία τα στενά της Μασσαλίας, αρκεί να μην παίζει ο Ολυμπιακός με τη Μαρσέη.
0: Ναι, μεγάλη προσοχή, παιδιά. Όσοι έχετε πάει και δεν πάτε γυρεύοντας, γιατί έχουν πάει κάποιοι την εκδρομή τους.
1: Ναι.
0: Κάποιοι έχουν πάει.
1: Βέβαια, υπήρχε οδηγία να φύγετε.
0: Ναι, ρε παιδί μου. Κάποιος θέλει να πάει να δει ένα παιχνίδι. Δεν πάει να βάλει.
1: Οι περισσότεροι για ένα παιχνίδι ναι. πήγανε.
0: Ναι, αλλά γιατί παιχνίδι.
1: Ναι, αυτό ακριβώς.
0: Αυτό. Αν έχετε πάει και έρχεστε ειρηνικά. Πηγαίνετε λίγο χαλαρά, μη συγχρονίζεστε.
1: Ή πηγαίνετε σε ένα άλλο παιχνίδι.
0: Ούση σχηματίζεστε το αιώνι τούτο, Μαρία. Δεν το περίφενες.
1: Όχι.
0: Ναι, έχω πολλά όπλα στη φαρέτα. Λοιπόν, πάμε λίγο σιγά σιγά με πολύ ήρεμες μουσικές. σε αθλητική. Όχι, ο πολιτική ενημέρωση.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν.
0: Πολιτική ενημέρωση, όχι αυτή.
1: Λοιπόν, καφέ το πρωί, ναι. μεσημεριανό στο γραφείο, ναι. ίσως και κάτι για το βράδυ στο σπίτι, τώρα που έχει και πάλι μπαλίτσα
0: μάλιστα,
1: σήμερα.
0: Ελάτε.
1: Τώρα λοιπόν έχεις τον πιο σοβαρό λόγο για να παραγγέλνεις, να τα παραγγέλνεις όλα από το box με το box booster. Όσο παραγγέλνεις, τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή σου. 2, 3, 4 έως και 5 ευρώ έκπτωση στις συνεχόμενες παραγγελίες σου. Ενώ διεκδικείς και ένα από τα 5 iPhone 17 Pro, bro, γιατί να παραγγέλνεις όταν μπορείς να βγαίνεις συνεχώς κερδισμένος box booster.
0: Εδώ θα τη γνώρισα, η ΑΕΚ, θα σου πω για τα ρεπορτάζ της ΑΕΚ, τώρα έχω δύο παρουσιάσεις, έχω σπινδετή, έχω αυτό booster και θα πάω γκράβα. Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Νέα εβδομάδα ξεκινάμε την Big Win να είναι στην παρέα μας. Την Big Win είμαι μέσα στο παιχνίδι και μπορώ να το τραγουδήσω. Στο app της Big Win βρίσκεις αγώνες με Build the Bet και στο live πρώιμη πληρωμή, ενισχυμένες αποδόσεις και αμέτρητες αγορές.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Εντάξει, μετά την πολιτική ενημέρωση θα πούμε για τον Ολυμπιακό. Απόψε τον Παναθηναϊκό φυσικά, που κάνει και αυτός έτσι μια ματσάρα. Πάμε για άσο και over με την Μπόρατς. 8 παρατέταρτο Πανάφας.
1: Και... Θα πας.
0: Δεν προλαβαίνω γιατί τελειώνω το γύρισμα 7.30. Από τώρα το πρωί μέχρι 7.30 έχουμε το γύρισμα. Ακόνα ή πουλοσφύριγμα, όχι πάλι κήρυγμα. Κάποιος εκεί στο βάθος υποστηρίζει με πάθος πως είμαι λάθος, Μαρία.
1: Ρε Ζαθυράτο, για την ΑΕΚ θα πεις καμιά κουβέντα ή μπα. Αν παίρνατε στον αρχή θα κελαϊδούσες.
0: Μπράβο. 10 η ώρα είναι το μάτι του Ολυμπιακού, Μαρσέικ Ολυμπιακός, άρα 8 παρατέταρτο Παναθηναϊκό. Έχει και Ρενόφι φυσικά την ίδια ώρα. Ναι. Και έχει Αταλάντα Παφός 10 η ώρα.
1: Κοίτα, βλέπεις Πανάθα.
0: Και καλά,
1: μετά, ναι, και μετά διαλέγεις σε ποιο θα δεις το, σε ποιο παιχνίδι θα δεις την τηλεόραση και σε ποιο θα δεις στο κινητό.
0: Θα έχω στην τηλεόραση τον Ολυμπιακό και θα έχω στο κινητό τον Όφι.
1: Και ανάλογα την εξέλιξη, μπορεί ρε παιδί μου στο ημίχρονο Ολυμπιακό.
0: Μπορεί.
1: Μπορεί. Μπορεί στο ημίχρονο είναι 0-3 Ολυμπιακός. Το γυρνάς.
0: Εν τω μεταξύ θα δω και Βαλένθια Μακάμπι 9 παρατέ.
1: Σιγάρι, Αλέξη.
0: Όλα θα τα κάνω. Κατάλαβες. Αύριο πάω Θεσσαλονίκη. Άρα δικαιούμαι να δω.
1: Δικιάσε.
0: Τα αθλητικά. Δικαιείται να δει όλα του τα αθλητικά. Αύριο πάω Θεσσαλονίκη μετά την εκπομπή, γιατί έχω Παρασκευή Πάοκ Sports Arena και Σάββατο Πάοκ Sports Arena.
1: Εγώ πάω Φτιώτιδα.
0: Και Σάββατο βράδυ έχω και Νικοβέρτη. Έχω πολύ καιρό.
1: Α, είναι πανό.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Δεν είναι ευκαιρία.
1: Είσαι τρελός. Νοείται.
0: Σε το φως, ας τη σιωπή.
1: Πρώτη φορά Βέρτη τον είχα δει στη Θεσσαλονίκη.
0: Κι εγώ. Με Μακρόπουλο.
1: Ήταν στο αεροδρόμιο.
0: Κουβάλαγε λίγο βαλίτσες.
1: Έξω τώρα.
0: Έξω. Ναι, εκεί το ταμπουζούκι.
1: Πώς ήταν αυτό το μαγαζί, δεν θυμάμαι.
0: Έχει αλλάξει, Λαμαμούνια νομίζω πρέπει να είναι.
1: Τότε όχι.
0: Ποιο είναι αυτό που ήταν και φέτος ο Μακρόπουλος με την Πάολα.
1: Όπα. Θα πάμε σε δελτίο, πώς το βλέπεις. Έχει πάει και 31.
0: Άμα θέλουμε.
1: Άμα το βγάλω. Σήμερα θα πάω στο Σελίμ να φάω στο Μαρούς. Λέει, πες δε ρετσούβι, κανένα δύο πιάτα που είναι top.
0: Θα πάρεις οπωσδήποτε το σηκώτη του Σελίμ. Όχι, θα πάρεις μέσα και θα του πεις, έλα εδώ, τι κάνεις.
1: Και φέρω και μισό ευρώ.
0: Τι μου πήρε σηκώτη. Και θα πάρεις οπωσδήποτε, θα ζητήσεις το πιάτο με το οποίο μπήκε στο Masterchef. Έχει να, είναι μια, είναι με κιμά και σως από
1: το
0: πάνω.
1: Λες εσύ.
0: Και φυσικά
1: τα κεμπάμπ.
0: Τα κεμπάμπ.
1: Και το άλλο που μοιάζει με γύρω. Πώς...
0: Γιαουρτλού ντονέρ.
1: Μπράβο αυτό.
0: Αδιανόητο.
1: Αυτό θα. Γιαουρτλού ντονέρ θα πάρει.
0: Α το τζούβι.
1: Α το τζούβι. Δεν ξέρει ο τζούβι.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Φάει και το σηκώτη του σε λίγο.
1: Καλά, ναι. Φανταστικό το σηκώτη.
0: Φάτου και το κότσι.
1: Έχω σκοπό. Έχω. Τώρα.
0: Αυτό μου θυμίζει τον άλλο που πήρε το χασάπικο. Γεια σα. Έχει πόδια.
1: Θέλω να σου πω ότι μια μέρα την περασμένη εβδομάδα έκανα γυμναστική.
0: Α, πάμε διάλειμμα. Αυτό, έκανα γυμναστική. Και έκανα βιντεάκι.
1: Και σκεφτόμουν να πάω στο σελίδι.
0: Αυτή.

0: πρωτοπόρο τη βαθμολογία Παναθηναϊκό Άκτορ, που απόψε στι 9:15 υποδέχεται την Χάποελ Τελαβίβ με στόχο να διατηρήσει το αίτητο και να παραμείνει στην κορυφή. Στην περιγραφή από το Telecom Center ο Γιώργο Πετρίδη. 15 λεπτά αργότερα η Σκυτάλη περνά στου παίκτε του πρωταθλητή Ευρώπη Ολυμπιακού, ο οποίο φιλοξενείται από την Βαρσελόνα και θέλει να πάρει ακόμη ένα διπλό μέσα στην Ισπανία. Στη μετάδοση ο Νίκο Ζερβά. Μόλις ακουστεί το τελευταίο σφύριγμα, επιστρέφουμε στο στούντιο για τον απόϊχο της αγωνιστικής, ρεπορτάζ, σχόλια και όπως πάντα τις απόψεις των ακροατών όταν ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Παναθηναϊκός Άκτορ Χάποελ Τελαβίβ, Μπαρσελόνα Ολυμπιακός. Ακόμη δύο μεγάλα μάτς στον Big Win Sport FM 94,6.
1: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Εντάξει, παιδιά, το λύσαμε το θέμα με την ανατροπή για το πέναλτι που δόθηκε σε βάρος Ισάκ. Αν ήταν ανατροπή, αν ήταν
1: χέρι. Δεν είναι για το χέρι, παιδιά. Είναι γιατί τον παρέσει.
0: Ρε, τι σημασία έχει. Ας ήταν επειδή πέρασε το στόπ. Τι σημασία έχει. Έγραψε 3-1.
1: Έγραψε
0: 3-1. Ναι, εντάξει, και κάποιες κίτρινες τις έδωσε έτσι αέρα πατέρα, τις έδινε.
1: Άκου, Μαρία, το είπαμε και εκτός αέρα. Η διαιτησία ήταν αυτή που. Δεν σε υπολόγισε, λες και εσύ και η Μπαρσελόνα.
0: Δεν είναι ότι σε αδίκησε.
1: Όχι, αλλά είναι τόσο γάτος ο διαιτητής και τόσο έμπειρος που με κανονισμούς σε διέλυσε και είπε: παιδιά, τι να κάνω. Το γράφει εδώ το σύστημα. Να μπορούσα να πατήσω ένα κουμπί να ζήσει τα χρέη.
0: Ωραία, αυτό.
1: Μου το βγάζει.
0: Ναι. Είναι που, αυτό. Ότι πάει με τον νόμο. Μπορεί να κάνει ένα τσικ.
1: Ναι, ένα 55-45. Ναι. Αλλά. Είναι τόσο επαγγελματίες.
0: Που μπορεί να σε εκνευρίσει, χωρίς όμως να μπορείς να του πεις κάτι.
1: Ναι, θα δηλαδή κάνεις γκρίνια και μετά θα πας σπίτι και θα πεις, ξέρεις, να σου πω κάτι, εντάξει.
0: Έπρεπε να το είχα πάρει και μόνος μου. Δηλαδή δεν έπρεπε να στηριχτώ.
1: Ναι, θα το πεις, ναι, τώρα που το ξαναβλέπω, μπορεί και άστο. Έχουμε παιχνίδι την Κυριακή. Πάμε παρακάτω και αυτός έχει κάνει τη δουλειά του γιατί είναι επαγγελματίας. Ναι. Ξέρει.
0: Και θα πέσει η κάτω ζήνη στο κέντρο γιατί έλα σηκώ. Και στην επόμενη φάση θα το δώσει αυτό το φάουλ από την άλλη πλευρά.
1: Εκεί μου σπάει τα νεύρα. Όταν η ίδια φάση τη δίνει αλλιώς. Δηλαδή, αν πεις είναι ένας διαιτητής, του αφήσει 5 φάουλ.
0: Στο κέντρο. Ναι, παιδί μου.
1: Που πάλι ευνοείται βέβαια η ομάδα που έχει μέτρα με την μπάλα. Είναι γατόνια, δεν είναι τίποτα.
0: Δεν είναι αυτό που λες ότι ξέρεις κάτι, δεν τα δίνει τα φάουλ. Ή ξέρεις κάτι, βγάζει κάρτες. Και το βλέπεις ότι όλο αυτό το κάνει μόνο από τη μία πλευρά.
1: Έχεις διαβάσει το βιβλίο του Κολίνα για τη διαιτησία, το μεγάλο βιβλίο.
0: Του
1: Κολίνα, το μεγάλο βιβλίο διαιτησίας. Ούτε εγώ. Λοιπόν, προχωράμε παρακάτω. Καλημέρα, παιδιά.
0: Βέβαια, να το πω και εντός αέρα.
1: Έλεγε ότι πάντα διάλεγα μία ομάδα.
0: Α, ναι, το έχω ακούσει αυτό. Βέβαια, να ξέρετε ότι με το που ξεκινάει το παιχνίδι, πάει να ξεκινήσει το παιχνίδι και βλέπουμε το διαιτητή. Δεν είχα ασχοληθεί εγώ να δω ποιο είναι ο διαιτητή.
1: Πες για τον μικρό όμως.
0: Λέει ο μικρός. Μας έχει σφάξει αυτός ο διαιτητής. Και του λέω: πότε, μωρέ, μας έχει σφάξει. Και δεν εννοούσε την ΑΕΚ, εννοούσε τη Λίβερπουλ.
1: Να το ξέρει.
0: Κακός διαιτητής, λέει. Κακός διαιτητής. Πω, αυτόν μα βάλανε. Και λέω: έλα, Παναγία. Πού του θυμάται. Τέλο πάντων. Τι αμαρτίε και τα πέναλτι του Πίλιου πλήρωσε. Γενικά πληρώνω αμαρτίε, αλλά όχι του Πίλιου, πιστεύω.
1: Γενικά λωνών.
0: πιστεύω δικέ μου, είναι αρκετέ. Πιστεύω δικέ μου.
1: Όλοι οι Έλληνε όταν παίζει μια ζωή πληρώνω. Κάνουν χαμηλά. Ακόμα και αν είναι εφοπλιστέ.
0: Ναι, μπράβο, ναι. Και θα ζήσω ελεύθερο πουλί και τέτοιο.
1: Ναι. Δεν θέλω μόνη μια αγκαλιά. 38 χρόνια παντρεμένο.
0: Δύο νίκε και η πρόκριση θα έρθει. Όλοι μαζί μπορούμε. Μ' αρέσει.
1: Ωραίο το όλοι μαζί.
0: Όλοι μαζί μπορούμε. Ωραίο. Περνάω.
1: Ωραίο να κάνουμε στο Sky OnlyFans. Όλοι μαζί μπορούμε. Για ένα καλό σκοπό να πουλήσουμε γυμνές μας φωτογραφίες. Με πίξελ.

0: Σταύρος, με ένα σουβλάκι εδώ. Βεβαίως. Στο χώρο.
1: Χονδροθύμιος. Καλογεράκι.
0: Βάζεις λεφτάκια.
1: Λεφτάκια. Ρομπόλης με μπάλες του μπάσκετ.
0: Ναι, η Σουίνι, η Τουίντι, πώς τη λένε αυτοί. Εγώ με ένα κουπόν, με ένα κουβά εδώ μπροστά.
1: Ο Κεφαλάς με αντιλιακά.
0: Ναι, κάτι να παραπέμπει στην γλυφάδα που
1: ναι,
0: του
1: λείπει. Ναι.
0: Μένει στο βουνό.
1: Με κοκτέιλ.
0: Ναι,
1: με κοκτέιλ.
0: Ένα πολύχρωμο κοκτέιλ μπροστά.
1: Μπράβο, ναι, με ομπρελίτσες.
0: Σοφία Θεοδωράκη με τα δελτία. Σκέφτομαι διάφορα. Αμμονία και ταμπάκος είναι ένα και το αυτό.
1: Φυσικά. Με αντισηπτικά. Τέτοια πράγματα.
0: Όλοι μαζί μπορούμε.
1: Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Κάτσε να σκεφτώ άλλους. Το σκουφί του καπάτου. Το σκουφί και ο
1: Λουτσέσκου. Το σκουφί του καπάτου, ναι.
0: Ο Λουτσέσκου και ο καπάτο.
1: Ναι. Στο κεφάλι. Ποιο έσκασε
0: αυτό. Καλογεράκης με alter info φωτογραφία. Πριν τη screen εδώ πέρα.
1: Μαραθιανός Ακτύπης.
0: Μαραθιανός με μία αράχνη. Γιατί εκεί κάνουν ανομολόγητα πράγματα.
1: Έτσι. Και ο Ακτύπης με το κράνος της μηχανής.
0: Ή με γλυκό μπόχαλι από τη Ζάκυνθο. υπάρχουν τρόποι για το only μαζί μπορούμε.
1: Only μαζί μπορούμε.
0: Αλλά για ένα καλό σκοπό αυτό. Να μαζέψουμε χρήματα για κάποιον που έχει πρόβλημα. Εμάς τους ίδιους.
1: Ακριβώς.
0: Για το χαμόγελο του παιδιού της Μαρίας Ζαφυράτου. Για τον Ανδρέα και τη Δύο Χάντι. Για να χαμογελάνε τα παιδάκια σου, Μαρία.
1: Τσόχα με ηλεκτρονικό τσιγάρο.
0: Ναι. Όχι, τσόχος με κάτι που δεν σε πνίγει, ρε παιδί, με ασκηνή.
1: Με ένα ποτήρι νερό.
0: Ναι, ένα ποτήρι νερό. Σαν να βάζω ένα ποτήρι νερό. Αλλά φαίνεται διάφορο από μέσα. Περίεργα πράγματα. Το ποτήρι με το νερό.
1: Να κάνω μεγενθύνη.
0: Σαν ψαράκι.
1: Έτσι, ναι.
0: Συνήθως μεγενθύνη και αυτό είναι καλό. Σκέφτομαι διάφορους. Fight Club με free parking.
1: Free
0: με ένα router.
1: Με ένα router, μπράβο.
0: Ένα
1: αυτό
0: router.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και τσαούσεις με αυτό το δέμα που είναι έξω 7 μέρες. Τσαούσι, είναι
1: δεν
0: ένα
1: έρχεται.
0: Θέμα 7 μέρες.
1: Δεν
0: έρχεται στη δουλειά.
1: Δεν έρχεται. Δεν άκουσα χθες. Άκουσες εσύ, Μπουρνά μου, χθες. Όχι. Δεν
0: τσαούσι,
1: έρχεται.
0: Έχει ένα δέμα για σου. Και άνθρακας να ήταν, θα είχε λήξει.
1: Αυτό, ναι. Θα είχε κραγεί τώρα.
0: Ναι.
1: Ότι ήταν, ναι.

0: Παραθιανός με αυτοκόλλητο της Κρήτης.
1: Hats off που το λένε στο χωριό μου για αυτό το μήνυμα.
0: Μπράβο.
1: Υπέροχο.
0: Μπράβο στο Σανδαλουσιανό σκύλο.
1: Σανδαλουσιανέ, δεν υπάρχει κριτικός που δεν έχει
0: την Εύη αξιολωμένη.
1: Ναι, ναι, ναι. Μην το πω, λες.

0: Καλημέρα στη Μαρία από Θεσσαλονίκη. Πω, λέει, ξενέρωσα χθες που χάσαμε. Πρέπει να με επηρεάζει λιγότερο πλέον. Εσείς πώς το πετύχατε αυτό, που επηρεαζόμαστε λιγότερο πλέον? Καλά, το Τζούβι, να, τι να το.
1: Ποιο?
0: Ο Τζούβι πήγε ταμείο. Για την επηρέαστη. Ναι, την ΑΕΚ που έχασε.
1: Εντάξει, ρε παιδιά, είσαι εκεί, είσαι Champions League. Έλεγα κάτι στη Μαρία. Είναι έτσι το Champions League και είναι τόσο υψηλό το επίπεδο.
0: Ναι.
1: Τη έλεγα, θυμάσαι το μάτσο του Παναθηναϊκού στη United. Με το γοφάλ του Καραγκούνη, με Μπαρτές, που κλαίγαμε στη γωνία και ουρλιάσαμε και τι εμφάνιση και χάσαμε ευκαιρία. Τρία φάγαμε. Δηλαδή, εμείς το θυμόμαστε, αυτοί δεν θα το θυμούνται. Θέλω να πω.
0: Ναι, εμείς θα θυμόμαστε το δοκάρι του.
1: Του Μουκουντή.
0: Του Μουκουντή.
1: Δεν είναι τέτοια τα μεγέθη, δεν είναι Manchester United ή
0: Σαχάρ. Όχι, ρε παιδί μου.
1: Αλλά είναι μια ομάδα που έχει ένα μπάτζετ 200 εκατομμύρια σχεδόν.
0: Και επίσης πρέπει να έχεις συνέπεια και συνέχεια καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα.
1: Ναι, θέλει να είσαι.
0: Όπως έκανε η Σαχτάρ χθες, που ήρθε το δεύτερο ημίχρονο και αυτοί γκαζώσανε, λες και απλά κατεβάσανε ταχύτητα.
1: Είναι πολύ.
0: Από τρίτη Δευτέρα και φύγανε, κάνανε προσπέραση.
1: Απλά, εάν ο Πίλης κατάφερνε και σκόραρε, γιατί εκτέλεσε ο άνθρωπος, προς το τέρμα
0: ναι,
1: πάει.
0: Ναι, ναι.
1: Και αν ο τερματοφύλακας είχε λίγο σηκωμένο το πόδι, θα λέγαμε τέλεια εκτέλεση κάτω από το σώμα του. Έτσι είναι η μπάλα. Δεν το γύριζε η Σαχτάρ ποτέ.
0: Με όλα τα αν και τα αν και τα.
1: Ναι, αλλά την έχει τη φάση.
0: Ναι. Και αν η μπάλα δεν χτύπαγε έτσι, όπως χτύπησε στο πόδι του Μπρινιόλι και έμπαινε μέσα και όλα τα.
1: Εντάξει, ο Μπρινιόλι φταίει εκεί.
0: Καλά, εντάξει. Φταίει. Ναι, okay, ναι. Και έβγαλε και ένα άλλο στο πρώτο ημίχρονο που δεν έβγαινε.
1: Ναι, ναι, φταίει εκεί, φταίει. Έχει ευθύνη ο τερματοφύλακας, γιατί η μπάλα νομίζω. Δεν είμαι σίγουρος ότι πάει προς τα μέσα. Δεν είμαι σίγουρος.
0: Ναι,
1: αλλά έβαλε το πόδι άσχημα, ναι.
0: Αλλά για να απαντήσουμε και στην ερώτησή σου, Μαρία, πλέον έτσι πάει το πράγμα. Εντάξει, έγινε το παιχνίδι, τελείωσε. Και τι θα κάνουμε, κάτσουμε να πεθάνουμε. Εμείς δεν πήραμε το πριν. Όχι. Πάμε σε break.
1: Περίμενε. Σέριχαμε στο 47, Καραγκούνη στο 64, πήγαινε καλά 1-1. Στο 80 ο Σκόλς και στο 90 ο Σκόλς. 3-1. Τι το θυμήθηκα. Τέντι Σέριχαμ. Είναι αγαπημένο να το λέει ο Χρήστος. Και ο Τέντι Σέριχαμ.

0: Και χθες, Μαρία, είχαμε γύρισμα τότε και τώρα, όπως και σήμερα. Και μου φέρουν κάποια ρετρό, μου λέει, σου πήραν κάποια ρετρό περιοδικά. Η παραγωγή.
1: Φίλε, το είδα.
0: Και μου φέρνουν. Και μου φέρνουν, Μαρία, ένα περιοδικό.
1: Ρίση, που το βρήκανε.
0: 1992, νομίζω, έγραφε.
1: Πόσες δραχμές έκανε.
0: Θα σου πω, 500 δραχμές. Οκτώβριο του 92. Περιοδικό FIBA Basket. Μηνιαίο.
1: Ναι.
0: Το επίσημο FIBA Basket περιοδικό. Και είχε το Darkplay μπροστά. Είχε Levingston Pauk, Higgins Ολυμπιακό, συνέντευξη Βράνκοβιτς Παναθηναϊκός, αφήσα Larry Bird και είχε μεγάλη συνέντευξη Arian Kovacevic. Και με είχα βυθιστεί.
1: Και έτσι καταφέρανε να σε σκοτεινιάσουν, λέει.
0: Ναι, σκοτεινιάσα.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί ήταν τόσο σημαντικό να έχει τα χέρια σου ένα τέτοιο περιοδικό τότε που δεν υπήρχε Facebook, Instagram, τίποτα. Ήταν όλη η πληροφορία. Ναι. Ήταν αυτό το περιοδικό. Το σκρολάρισμα που έχει τώρα για πλάκα. Ναι, ναι.

0: βίντεο που κυκλοφόρησε λίγο. Κάπου το
1: μεσημέρι. Τη γάτα που μιλάει.
0: Όχι.
1: Αν είναι η AI.
0: Αυτή που χορεύει. Ναι, ναι, ναι.
1: Του ΕΡΚ.
0: Με το Κηφισό. Να έχει φουσκώσει.
1: Δεν το είδα, όχι.
0: Ναι, ναι, ναι. Κηφισός τώρα, εντωμεταξύ λες, εγώ το είδα αυτό και λέω πρέπει να είναι Νεπάλ.
1: Μαλαισία.
0: Ναι, πρέπει να είναι κάπου εκεί, ας πούμε. Και Κηφισός έχει φουσκώσει. Ήταν ίσα-ίσα λέει που δεν έφτιανε το
1: νερό από πάνω.
0: Το νερό από πάνω και ήταν ψεύτικο. Ήταν AI.
1: Αλήθεια. Ναι. Πάλι καλά που δεν το είδα.
0: Κάπου διάβασα, λέω, όχι, λέει, ήταν το 23 και αυτά. Δεν θυμάμαι να έχει πλημμυρίσει τόσο πολύ, να έχει φουσκώσει τόσο πολύ. Τέλος πάντων.
1: Δεν θα καταλαβαίνουμε τι μας γίνεται.
0: Αυτό. Και λέω, ρε φίλε, γιατί κάποιος μπήκε στη διαδικασία να το κάνει αυτό το πράγμα και να τρομοκρατήσει τον κόσμο. Ότι είναι έτσι αυτή τη στιγμή ο Κηφισός.
1: Για να,
0: είσαι τόσο
1: να...
0: στόκος δηλαδή, είσαι τόσο άνεργος.
1: Όχι.
0: Τόσο
1: σου λέει πώς θα γλιτώσω την κίνηση. Θα πάνε όλοι από αλλού, από Μεσογείο. Παπ, μόνο στο Κηφισό, εγώ το φτιάξα.
0: Θέλω να σου πω ότι εχθές που είχε άσχημο καιρό, δεν είχε πάρα πολύ κίνηση στους δρόμους. Εγώ πήγα στο ψυγείο.
1: Με 2.30 η μουσική. Τέλος πάντων. Βρίσκω κάτι παλιά, Αθήνα, Las Vegas, λέει κάποιος.
0: Δεν ξέρω τι είναι.
1: Παλιά περιοδικά.
0: Ναι, το κατάλαβα.
1: Ναι, αλλά δεν ξέρω το περιοδικό και εγώ.
0: Δεν ξέρω το περιοδικό.
1: Δεν το ξέρω.
0: Μπράβο στον κόσμο της ΑΕΚ, αλλά τι να σου κάνει και ο κόσμος, λέει. Αν ξεμένει η ομάδα από δυνάμεις, ναι. Και ήταν και από τις ελάχιστες φορές που μπορώ να θυμηθώ ένα χρόνο τώρα που είναι ο Νίκολιτς στον πάγκο, που δεν έφιασε καμία αλλαγή.
1: Εντάξει.
0: Καμία αλλαγή.
1: Ναι, έτσι όπως ήταν ο ρυθμός του αγώνα.
0: Ναι, ναι, ναι. Ο Βάργας πήγε ήδη τσαντισμένος.
1: Μα δεν πήγε και φάγανε γκολ, βέβαια.
0: Ναι. Ναι. Ναι, ναι, δεν ξέρεις. Επίσης, αν είχε μπει ο Βάργας, θα το είχε φάει. Λες και ήταν πόλεμο, έπαιζε να
1: πέφτει παραπάνω. Λες και πέφτει παραπάνω αυτό που λέει η Μαρία. Ναι. Ή ξέρω εγώ, δεν έχουμε δει. Έχουμε δει αγώνες και αγώνες με 10 πίσω από την μπάλα, μην μπορείς να βάλεις γκολ. Ήταν η στιγμή,
0: ναι,
1: τώρα.
0: Αλλά έκατσε
1: κακή
0: πέρα,
1: ώρα. Ήτανε και όλο
0: ήταν,
1: κακό.
0: Ναι, και μπήκε φουλ στα νεύρα ο Βάργα μέσα.
1: Λογικό δεν είναι.
0: Πάρα πολύ λογικό. Ναι, γενικά δεν έπιασε καμία. Ούτε ο Ζωάο Μάριο έκανε καμία. Έτσι, μια τρελή.
1: Δεν μπόρεσε να κάνει κάτι.
0: Αυτό.
1: Γιατί δέχτηκε τον γκολ και άλλαξε η μορφή. Γιατί όταν βάζει ο Μάριο να κρατήσει την μπάλα για να κόψει λίγο το ρυθμό και να πάρει κάποια μέτρα με την μπάλα να ανεβάσει την ομάδα του και δέχεσαι γκολ, τι να κάνει ο Μάριο μετά. Την πετάξει μπροστά και να φύγει.
0: Λοιπόν, το 23 λέει τον Κηφισός, ο Χαρδαλιάς τον έβαλε. Εγώ δεν το είδα παιδιά από το Χαρδαλιά. Το είδα από ένα ενημερωτικό site. Okay. Και όταν το βλέπει από ένα ενημερωτικό site, ειδησιογραφικό site, λες.
1: Κάτι.
0: Τι έχει γίνει, ρε παιδιά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τι έχει γίνει, πόσο πολύ έβρεξε.
1: Ο Μπρινιόλι πιάνει αστείο του Τσουβέλα. Ρωτάει κάποιος.
0: Δεν τρέπεστε λίγο.
1: Το γράφει, δεν
0: παιδιά,
1: το είπα εγώ.
0: Λίγα τα λόγια σας για τους αμυντικούς και τους τερματοφύλακες. Γιατί είναι αυτοί που δεν είχαν επιλέξει τη ζωή τους να γίνουν αμυντικοί και τερματοφύλακες.
1: Όχι, μην το λες. Υπάρχουν αυτοί που είναι άσχετοι.
0: Πολύ λίγοι. Πολύ λίγοι όταν ασχολήθηκαν μικροί με το ποδόσφαιρο είπαν α, εγώ θα γίνω τερματοφύλακας. Ακόμα.
1: Αν τον βάζανε πάλα.
0: Ακόμα και ο Μπουφόν. Είχε ξεκινήσει με επιθετικό. Είχε ξεκινήσει. Δεν είχε ξεκινήσει τερματοφύλακας.
1: Έξε πάλα τέρμα, μου λέγανε εμένα.
0: Λοιπόν, λίγα τα λόγια για τους αμυντικούς και τους τερματοφύλακες, γιατί ακούνε τα όσα δεν έχουν ακούσει ποτέ.
1: Εντάξει, το λάθος φαίνεται εκεί.
0: Ακριβώς. Ναι.
1: Δηλαδή, ο Γιώβιτς βάζει καλά το σώμα του. Πάει μπάλα ψηλά. Λες, οκ, okay, ναι. Ευκαιρία.
0: Ωραία, και ο Ζήνη κάποια στιγμή που του κάνουν τη σέντρα από. Από αριστερά.
1: Πήλιος.
0: Ο Πήλιος το έκανε σέντρα, ναι. Δεν μπορούσε να τη βγάλει. Ο Γιώβιτς όμως έβγαλε πάρα πολύ ωραία assist στον Πήλιο.
1: Πάσα φοβερή.
0: Ναι, άσε. Την καλημέρα.
1: Δεν είναι offside κιόλας, γιατί το πάγωσα.
0: Α, δεν ξέρω. Την καλημέρα μας την Ελλάδα από τον Brighton. Μια χαρά ήταν το 92, λέει. Θα πήγαινα έκτη δημοτικού. Άλλος να σε ταΐζει, άλλος να σε ποτίζει και εσένα λέει να σε νοιάζει αν βγήκε το καινούριο Άρτσι στο περίπτερο να δεις τι θα γίνει με την Βερόνικα και την Πέττη. Ναι, ήταν άλλες οι έγνοιες μας τότε. Αλήθεια είναι αυτό. Καλημέρα και στον Μιχάλη από Μόχλο Σιτίας. Δυστυχώς όχι από Ρεν. Δεν πειράζει ρε Μιχάλη. Θα το δεις.
1: Καλύτερα
0: όμως
1: είναι στο Μόχλο, ρε.
0: Ναι, αλλά άμα παίζει ο Φάρα.
1: Ναι.
0: Θες να είσαι εκεί.
1: Όμιλος.
0: Τι να κάνουμε τώρα. Τι να κάνουμε.
1: Είναι ωραίο το ταξίδι αυτό, είναι ωραίο. Λοιπόν, πάμε σε πραγματάκια πριν πάμε σε αθλητική ενημέρωση. Ναι. Δώσε λίγο ρε μπουρνά κιθαρίτσα. Δεν είχε κιθάρα. Λοιπόν, το νέο φοιτητικό σπίτι, Μαρία, σωστά?
0: Σωστά.
1: Μας αφορά, αν είμαστε φοιτητές, οι φοιτήτριες, το WhatsApp Under 30 κάνει νέο ξεκίνημα με 150 GB κάθε μήνα για 12 μήνες. Προσέξτε τώρα. Fiber 1 GBps. Student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες. Ένας μήνας δωρεάν Magenta TV Cinema. Δώρα σε Boxy Magenta Pay. Τι άλλο θέλετε? Το τερμάτισε το WhatsApp αυτό το

0: αντεφέρτη. Έχουν μπει πολλοί. Τα βάτσα πάντα φεύγουν.
1: Ναι, βέβαια δεν καταλαβαίνανε τι έλεγε εσύ με τα περιοδικά, αλλά δεν έχει σημασία.
0: Δεν έχει σημασία, πρέπει να γκουγκλάρουν και να μάθουν.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, ζώφιλοι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ακούστε γιατί έχουμε νέα για το κατοικίδιό σας. Υπάρχει κάτι νέο στα Lidl, ο κόσμος των Max and Mila. Από εδώ και στο εξής βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι, παιχνίδια που δεν θα μπορείς να τα καταστρέψεις μασόντα. Μιλάμε για τα σκυλιά, έτσι, όχι για εσάς. Υπεράνετα κρεβάτια, λαχταριστή τροφή, χωρίς προσθήκη ζάχαρης και τεχνητές χρωστικές. Και επειδή δημιουργήθηκε σε συνεργασία με κτηνιάτρους, σύμφωνα με τις επίσημες οδηγίες της FEDIAF, οι άνθρωποι σου μπορούν να νιώθουν πραγματικά ήσυχοι, γιατί οι καλύτεροι φίλοι αξίζουν τα καλύτερα. Little γιατί αξίζει.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Άσε με να δω.
2: Το βλέπεις?
1: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
2: Ωραία.
1: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
2: Αυτό άγνωστο.
1: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
2: Οκ,
1: τι?
2: Οκ, θα πάμε.
3: Επισκέψου τον δερματολόγο για τα αυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
0: FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
4: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.